0: πήγαινα πουθενά.
1: Τότε αγάπησε και μ' αγάπησε. Νόμιζα πως χάθηκε στα σκοτεινά και παντοτινά.

0: Πρίσμα 91,6. Έγκυρη και αξιόπιστη ενημέρωση.
1: Τα οριζόντια μέτρα όχι μόνο θα είχαν υπερβολικά υψηλό δημοσιονομικό κόστος, αλλά θα αύξαναν επίσης τη ζήτηση και τις τιμές ενέργειας και ως εκ τούτου δεν θα βοηθούσαν όσους έχουν ανάγκη, ανέφερε. Την ανάγκη να προστατευτούν οι πολίτες και οι επιχειρήσεις από το νέο ενεργειακό σοκ, χωρίς να υπονομευθεί η δημοσιονομική αξιοπιστία, υπογράμμισε ο Έλληνας Υπουργός Οικονομικών και Πρόεδρος του Eurogroup, Κυριάκος Πιερακάκης. Μήνυμα εντός και εκτός Ελλάδας ότι η χώρα είναι ανοιχτή σε επενδύσεις, έστειλε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, μιλώντας χθες στα εγγένεια του νέου μεταλλίου χαλκού και χρυσού της Ελληνικός Χρυσός στις Κουριές. Ο Πρωθυπουργός τόνισε ότι η επόμενη τετραετία, εφόσον οι Έλληνες εμπιστευτούν ξανά τη Νέα Δημοκρατία, θα είναι η τετραετία των μεγάλων επενδύσεων με καλοπληρωμένες θέσεις εργασίας. Σήμερα ο Πρωθυπουργός θα παραχωρήσει στις 8 το πρωί συνέντευξη εφόλης της ύλης στο ραδιόφωνο του Sky και στον Άρη Πορτοσάλτε. Αιματηρή επίθεση με θύμα 32χρονο και δράστες τρεις άνδρες, οι οποίοι σύμφωνα με μαρτυρίες ανήκουν στον ακροδεξιό χώρο, σημειώθηκε χθες το απόγευμα στην Ελευσίνα. Οι δράστες προσέγγισαν τον 32χρονο επί της οδού Κωνσταντινουπόλεως και τον τραυμάτισαν με μαχαίρι στο πόδι. Το θύμα, όπως είπε στους αστυνομικούς, ανήκει στην αριστερά και νοσηλεύεται στο Τζάνιο. Από αστυνομικές πηγές έγινε γνωστό ότι το περιστατικό σχετίζεται πιθανώς με επεισόδιο που είχε σημειωθεί τον περασμένο Αύγουστο στην περιοχή. Στη σύλληψη του 60χρονου Γερμανού που σκότωσε δύο υπαλλήλους της τοπικής αυτοδιοίκησης κατά τη διάρκεια ελέγχου όπλων στη Βαβαρία, προχώρησαν οι γερμανικές αρχές έπειτα από πολύωρη αστυνομική επιχείρηση. Ο δράστης, ο οποίος χθες πυροβόλησε θανάσιμα έναν άντρα και μία γυναίκα και στη συνέχεια ταμπουρώθηκε σε κατοικία, ακινητοποιήθηκε και συνελήφθη μετά από ευνηδιαστική έφοδο ειδικών δυνάμεων. Κλειστή θα παραμείνει σήμερα η Γκράβα με τα μαθήματα να πραγματοποιούνται μέσω τηλεκπαίδευσης. Χθες το απόγευμα, ο Δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας ανακοίνωσε πως δεν θα λειτουργήσει το σχολικό συγκρότημα, καλώντας τις αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου και το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος να ολοκληρώσουν τον έλεγχο για την οσμή αερίου και να παραδώσουν τα πορίσματα μέχρι την Κυριακή. Την Παρασκευή 2 Οκτωβρίου υπήρξαν αναφορές για έντονη οσμή, ενώ στις 21 Σεπτεμβρίου είχε ενεργοποιηθεί και ο ανιχνευτής φυσικού αερίου. Μιλώντας χθες στον σταθμό μας, ο Αντιδήμαρχος Παιδείας του Δήμου Αθηναίων Θωμάς Γεωργιάδης ξεκαθάρισε πως έχει διακοπεί η παροχή αερίου στο κτηριακό συγκρότημα. Οργανωμένο κύκλωμα με παράνομη δράση σε διαφορετικούς κλάδους της εμπορικής δραστηριότητας εξάρθρωσε η ΑΔΕ. Σε επιχείρηση στάθμευσης αυτοκινήτων εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν λαθρέα ποτά, πάνω από 9.000 λίτρα καυσίμων, οχήματα με ενδείξεις παραποίησης, εξοπλισμός για λαθρέα καπνικά προϊόντα, καθώς και όπλο και πυρομαχικά. Συνελήφθησαν 4 άτομα και αναζητούνται ακόμα 3 εμπλεκόμενοι. Συνεχίζονται για δεύτερη εβδομάδα οι κινητοποιήσεις μαθητών και φοιτητών στη Γαλλία. Επεισόδια σημειώθηκαν χθες κοντά στην πλατεία της Βαστήλης, όπου χιλιάδες μαθητές διαδήλωσαν για τις συνθήκες στα σχολεία της χώρας. Ποινική έρευνα διεξάγουν οι γαλλικές αρχές, αφού ένα αστυνομικό τμήμα σε συνοικία του Μπορντό δέχτηκε εμπριστική επίθεση από ομάδα κουκουλοφόρων. Την ίδια ώρα, στο Βέλγιο, απαγόρευση συγκεντρώσεων άνω των 3 ατόμων αποφάσισαν οι αρχές στη Λιέγη μετά τα βία επεισόδια που σημειώθηκαν τις τελευταίες ημέρες. 2 άτομα σκοτώθηκαν και άλλα 3 τραυματίστηκαν σε επιθέσεις με ουκρανικά ντρόουν στο Μπέλγκοροντ της Ρωσίας. Την ίδια στιγμή, ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι ανακοίνωσε πως Ουκρανοί διαπραγματευτές θα συναντηθούν σήμερα και αύριο στις ΗΠΑ με τους Στίβ Βίτκοφ και Τζάρετ Κούσνερ. 7 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους χθες από Ισραηλινά πλήγματα στη λωρίδα της Γάζας, όπως ανακοίνωσε η Υπηρεσία Πολιτικής Προστασίας του Παλαιστινιακού Θύλακα. Από την πλευρά του, ο Ισραηλινός στρατός ανέφερε πως 3 από τους νεκρούς ήταν μαχητές τρομοκρατικών οργανώσεων. Ο Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν πρόκειται να εξαπολύσουν νέα επίθεση κατά του Ιράν πριν από τις ενδιάμεσες εκλογές της 3ης Νοεμβρίου, τονίζοντας παράλληλα ότι οι συνομιλίες είναι παραγωγικές. Η Τεχεράνη δεν θα εγκαταλείψει τον εμπλουτισμό ουρανίου, ούτε θα παραδώσει τα αποθέματα που διαθέτει, υποστήριξε ο επικεφαλής του Ιρανικού Οργανισμού Ατομικής Ενέργειας. Κλιμάκωσαν τις επιθέσεις τους κατά της Σαουδικής Αραβίας οι Χούθη, εξαπολύοντας πυραυλικά πλήγματα με στόχο αεροδρόμια και ενεργειακές εγκαταστάσεις. Επιβατικό αεροσκάφος της Saudi Airlines υπέστη σοβαρές ζημιές στο αεροδρόμιο του Ριάντ, όταν θράψματα πυράβλου το έπληξαν ενώ βρισκόταν σταθμευμένο. Στην αθλητική σας ενημέρωση για την τέταρτη αγωνιστική της Ευρωλίγκας στο μπάσκετ, ο Ολυμπιακός θα δώσει τον πρώτο εντός έδρας αγώνα του απόψε στις 9 και 4 στη Σάνελ Αρένα κόντρα στην Ανατολού Εφές. Για την ίδια διοργάνωση, ο Παναθηναϊκός επικράτησε χτες τη Φενέρμπαχτσε στο Telecom Center με 92-74. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει η μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σούζη.
2: Στην Αττική σήμερα

0: και δύο καιρός θα είναι. Γενικά αίθριος. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιοι, 2 με 4 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 16 έως 29 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα αραιή συννεφιά και αρκετή ηλιοφάνεια. Η θερμοκρασία έως 27 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Παρασκευή στη δυτική, βόρειο-δυτική Ελλάδα και τη δυτική Μακεδονία θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες και στο βόρειο Ιόνιο με μονωμένες καταιγίδες. Στην υπόλοιπη χώρα σχεδόν αίθριος καιρός. Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα ηπειρωτικά έως 28 με 29 και τοπικά έως 30 βαθμούς και στα νησιά έως 25 με 27. Το Σάββατο στο Ιόνιο τα δυτικά ηπειρωτικά και Βαθμία στα υπόλοιπα ηπειρωτικά θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες και κυρίως στα δυτικά σποραδικές καταιγίδες. Στην υπόλοιπη χώρα αραιή συννεφιά. Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ και στο Ιόνιο Βαθμία 6 η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση ως προς τις μέγιστες τιμές της. Τέλος την Κυριακή στο Ιόνιο και τα ηπειρωτικά καθώς και στις σποράδες και από το βράδυ στα νησιά του Βόρειο Ανατολικού Αιγαίου θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες και σποραδικές καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 4 με 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω πτώση. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
1: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική μας διεύθυνση sky.gr. Ακολουθεί ο Δημήτρης Γιαννήρης.

0: Καλή σας ημέρα, καλό πρωινό, καλή δύναμη. Σκάει 100,3 στα ραδιοφωνά σας. Η πρώτη πρωινή ενημέρωση, το πρώτο αναλυτικό ενημερωτικό μαγκαζίνο του ραδιοφώνου του Sky. Συντονίζουμε και τα ρολόγια μας για να είμαστε τυπικοί, να ξέρετε και τι ακριβώς και ποια ακριβώς είναι η ώρα. Είναι 5 και 8 και 40 δευτερόλεπτα. Συνδεόμεθα σιγά σιγά έτσι ώστε να ξεκινήσει το πρώτο αναλυτικό ενημερωτικό μαγκαζίνο του ραδιοφώνου του Sky, ξεκινώντας βεβαίως και τις ζωντανές εκπομπές του ραδιοφώνου καθημερινά εδώ που βρισκόμαστε, 5 με 6 τις καθημερινές, Δευτέρα με Παρασκευή, 5 με 7 τα Σάββατα. Ενώ τις Κυριακές ακούτε τους συναδέλφους, τον Βαγγέλη Κοκολάκο και τον Νίκο Μαλιαράκη, στη δική τους πρωινή καλημέρα κάθε Κυριακή 5 με 7. Εδώ λοιπόν είμαστε και αυτό το πρωινό, σε όλα αυτά τα οποία έχουμε στην εσωτερική αλλά και διεθνή επικαιρότητα, όλα αυτά τα οποία βεβαίως απαρτίζουν και συνδυαμορφώνουν την επικαιρότητα, με τις δηλώσεις των πρωταγωνιστών, με τα ρεπορτάζ, με τις δικές σας καταγγελίες, τα δικά σας θέματα, τα οποία γίνονται ρεπορτάζ εδώ στον Sky από όλους τους συναδέλφους και τα ακούτε, τα βλέπετε αλλά και τα διαβάζετε. Ραδιόφωνο, τηλεόραση, διαδίκτυο, sky.gr, Sky τηλεόραση, Sky ραδιόφωνο. Όλα αυτά είναι τρία εργαλεία στα οποία μπορείτε να έχετε την καλύτερη, πληρέστερη ενημέρωση πάντοτε με τις υπογραφές όλων ημών, όλων των συναδέλφων, όλων των δημοσιογράφων. Ξέρετε ποιοι είμαστε, διαβάζετε ποιοι είμαστε, βλέπετε ποιοι είμαστε και φυσικά ακούτε. Μήνυμα τώρα για την ανάγκη αξιόπιστου προϋπολογισμού για το 2027 στέλνει η Ευρωπαϊκή Ένωση στο Παρίσι από το Λουξεμβούργο, όπου συνεδρίασε χθες το Eurogroup, καθώς η ενδυνόμενη αυτή πίεση των αγορών αποτυπώνεται και στην άνοδο των αποδόσεων των ομολόγων των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δηλαδή της Ευρωζώνης, εν μέσω φυσικά αυτής της νέας ενεργειακής κρίσης, η οποία υπάρχει και παραμένει. Ο Επιτρόπος Οικονομίας, ο κ. Ντομπροφσκή, ζήτησε από την Γαλλία να κάνει αυτά που πρέπει για να καθησυχάσει τις αγορές, ενώ ο πρόεδρος του Eurogroup, ο κ. Κυριάκος Πιερακάκης, τόνισε ότι οι Υπουργοί Οικονομικών είναι σε εγρήγορση, αλλά όχι θορυβημένοι. Ενώ ο Ολλανδός Υπουργός Οικονομικών προειδοποίησε τους Γάλλους να μην ζητήσουν βοήθεια από την χώρα του. Σε ό,τι αφορά τώρα τα ζητήματα που έχουν να κάνουν με την Ελλάδα και την Ιταλία που ζητούν μεγαλύτερη δημοσιονομική ευελιξία, είναι κάτι το οποίο αντιτίθεται Ολλανδία και Βέλγιο και είναι κάτι το οποίο βεβαίως παραμένει στο τραπέζι και παραμένει στα ζητήματα τα οποία θα δούμε και φυσικά θα δουν και οι υπόλοιποι 27, οι υπόλοιποι του Eurogroup και φυσικά χωρίς αυτό να αποκλείεται από τον κύριο Ντομπρόφσκης και όλα αυτά φυσικά τα ζητήματα τα οποία μένει να δούμε και πώς θα έχουμε τις εξελίξεις εδώ και φυσικά με αυτό το οποίο είπε ο κύριος Ντομπρόφσκης ότι θα εξετάσουμε πιο διεξοδικά το αίτημα της Ελλάδος και της Ιταλίας για τη μεγαλύτερη ευελιξία, κάτι το οποίο φυσικά θα το δούμε και περιμένουμε να δούμε και εμείς εδώ στην χώρα μας τις ανακοινώσεις 14 του μηνός, την επόμενη εβδομάδα, την επόμενη Τετάρτη, για τα ζητήματα με τις επιδότησεις του πετρελαίου θέρμανσης. Όλα αυτά για τα οποία προφανώς και έχει δεσμευθεί και τον ακούμε και έχουμε ακούσει πολλές φορές τον Πρωθυπουργό, τον κύριο Κυριάκο Μητσοτάκη, να το λέει αυτό. Και φυσικά 15, 5 αλλά και 16 θα έχουμε και τη Σύνοδο Κορυφής, εκεί όπου θα πάρθουν και τελικές αποφάσεις. Όλα αυτά με προεργασία το Eurogroup και το Ecofin το οποίο έχουμε σήμερα. Όλα αυτά λοιπόν βεβαίως και αυτά σε πολύ πολύ μεγάλο μέρος της κουβέντας θα έχουν ο Άρης Πρωτοσάλτη με τον κύριο Κυριάκο Μητσοτάκη εδώ σήμερα 8 με 9 καλεσμένος του ραδιοφώνου του Sky και του Άρη Πρωτοσάλτη, ο Πρωθυπουργός, θα έρθει να απαντήσει σε ζητήματα τα οποία πολλοί συνάδελφοι και δημοσιογράφοι τόσο από το ραδιόφωνο όσο και από την τηλεόραση αλλά και των εφημερίδων δεν ρωτούν, ενώ ο Άρης είναι εδώ εκφράζοντας όλους εσάς και προσπαθώντας να εκπροσωπήσει όλους εσάς, εκφράζει τις δικές του ερωτήσεις, θέτει τις δικές του ερωτήσεις για τα ζητήματα αυτά το οποίο λέμε και ίσως πολλές φορές το ξεχνάμε, της πραγματικής πραγματικότητας και της καθημερινότητας, την καθημερινότητα του πολίτη. Αυτό για το οποίο εδώ και πολλά χρόνια και ο Πρωθυπουργός προσπαθεί να το αντιμετωπίσει, τα έλεγε και ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης και αρχηγός της Νέας Δημοκρατίας, η καθημερινότητα αυτή, η πραγματική καθημερινότητα και η πραγματική πραγματικότητα. Εδώ λοιπόν τα δικά σας ερωτήματα στο mail του Άρη του Πορτοσάλτε, portosalte@sky.gr, εάν θέλετε, αλλά και εδώ κατά τη διάρκεια της ζήτησης θα τα μεταφέρουμε με όλα αυτά τα οποία εσείς θα ρωτάτε. Είναι ο Άρης ο οποίος τολμάει και ρωτάει και για τα λεωφορεία και για τα πεζοδρόμια, ρωτάει και για τα θέματα που έχουν να κάνουν με τις δικές σας ανησυχίες κατά περιοχές ή κατά ζητήματα τα οποία εσείς θέτετε εδώ καθημερινά στον Άρη, αντιμετωπίζοντας την πραγματική καθημερινότητά σας και βεβαίως προσπαθώντας να τα βγάλετε πέρα. 8 με 9 λοιπόν η ώρα σας, πέραν των κεντρικών και μεγάλων ζητημάτων και θεμάτων τα οποία έχουμε να συζητήσουμε και έχει να συζητήσει ο Άρης με τον Πρωθυπουργό, όλα τα υπόλοιπα από εσάς. Θα τον βοηθήσετε βεβαίως όπως κάνετε κάθε φορά. Στα υπόλοιπα έχουμε μια ιδιαίτερη θετική, είναι η αποτίμηση της Αθήνας για την επίσκεψη του κ. Μάρκο Ρούμπιο. Ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών έδειξε ότι γνωρίζει καλά τις ελληνικές θέσεις και τις απόψεις και ότι κατανοεί τις ευαίσθητες ισορροπίες στην περιοχή και κυρίως την κουβέντα αλλά και τη ζήτηση και τα θέματα γύρω από τα ελληνοτουρκικά. Η δήλωσή του στην εφημερίδα Καθημερινή, στην αποκλειστική συνέντευξη που έδωσε τον Αλέξη Παπαχελά, ότι θεωρεί αδιανόητη μια ελληνοτουρκική σύγκρουση, ότι και η διακριτική στήριξη στο καλώδιο GSI είναι τα σημεία που επισημαίνονται και τα οποία προκάλεσαν έντονο εκκρεμισμό στην Άγκυρα, είναι ζητήματα τα οποία προφανώς και θα προκαλέσουν τις αντιδράσεις της Άγκυρας και βεβαίως προφανώς προκαλούν και αντιδράσεις γενικότερα. Όλα αυτά πάντως εχθές, πολύ πολύ καλή συνέντευξη. Κρατήστε την ή εντοπίστε την, βρείτε την είτε στο διαδίκτυο είτε στην Καθημερινή, την έντυπη. Μια συνέντευξη όπου πραγματικά ο κ. Ρούμπιο λέει τα πάντα και ξεδιπλώνεται και αποκαλύπτει κάθε τι το οποίο είχε δώσει την παρουσία του 40 περίπου ώρες. Ήταν εδώ στην χώρα μας ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών και υπεύθυνος της ασφαλείας των ΗΠΑ της Αμερικής. Από την άλλη, έχουμε τα ζητήματα τα οποία μπαίνει ένα τέλος λοιπόν. Πλοηγός στο λαβύρινθο της διάβγειας είναι η πλατφόρμα διαφάνεια.ai, όπου με τη χρήση τεχνητής νοημοσύνης βοηθάει τον κοινό χρηστή όλους εμάς να βρούμε πολύ πολύ εύκολα αυτά τα οποία αναζητάμε. 15 χρόνια μετά και την δημιουργία της διάβγειας, πραγματικά μια πολύ καλή κίνηση τότε του Πασόκ και του κ. Γιώργου Παπανδρέου, που σε αυτά τα παίζει τα δάχτυλα και πραγματικά μπήκε μπροστά. Μοιάζει με θάλασσα εγγράφων, όπου στην πράξη έχει καταστεί άχρηστη για τους πολλούς. Οι κατά καιρός εξαγγελίες για την αναβάθμιση της έχουν μείνει στα χαρτιά. Πάμε να δούμε τι ακριβώς θα γίνει και βεβαίως είναι ζητήματα τα οποία και ο κ. Παπαστεργίου, τα θέματα τα οποία έχει να κάνει με την ηλεκτρονική διασύνδεση και όλα αυτά τα οποία έχουμε με τα ζητήματα της τεχνολογίας, τα κατέχει και φυσικά περιμένουμε πολλά πολλά να ακούσουμε για αυτά. Την ίδια ώρα, το 47% εδώ, αγαπητέ μου Παναγιώτη, Παναγιώτη Βακαλούσου μαζί μας στη ρύθμιση του ήχου, μόνο το 47% των Ελλήνων εργαζομένων θεωρεί ότι αμείβεται δίκαια, ενώ μόνο το 33% δηλώνει πρόθυμο και πιθανό να ζητήσει αύξηση μέσα στον επόμενο χρόνο. Όλα αυτά με έρευνα η οποία δημοσιεύεται σήμερα σε εφημερίδα Καθημερινή της PricewaterhouseCoopers. Το 64% δηλώνει ότι είναι ικανοποιημένο από την εργασία του, ενώ το 73% νιώθει υπερηφάνεια για τη δουλειά του και το 66% είναι πρόθυμο να προσφέρει πέρα από όσα το απαιτούνται. Κάπως έτσι, η μεγάλη εικόνα των δεδομένων. Θα πάμε σιγά σιγά στην παράθεση των κυριότερων ειδήσεων σε τίτλους όπως έχει επιμεληθεί ο Στέφανος Νικολαίδης. Αφού όμως πούμε με τον Παναγιώτη την καλημέρα μας. Στην δημοσιογραφική επιμέλεια είναι η Μελίνα Σαμαραδέλη. Στις μουσικές συνδέσεις με το χθες και το σήμερα είναι η Κωνσταντίνα Βαρσάμι. Ενώ θα απαντήσει αν καλέσει στο τηλεφωνικό μας κέντρο Πέτρος Μωραϊτης. 210-4800-170-174 και φυσικά το Viber 6981231003 το δικό σας τηλεφωνικό αριθμός, έτσι ώστε να στείλετε ό,τι θέλετε. Να γράψετε αυτό που επιθυμείτε και από φωτογραφίες, από βίντεο τα οποία επεξεργαζόμαστε και βεβαίως θέτουμε και παρουσιάζουμε τα δικά σας θέματα. Εδώ λοιπόν θα είμαστε και φυσικά μέσω του διαδικτύου, μέσω του ίντερνετ, στη σελίδα του sky.gr, στέλνετε τις δικές σας καλημέρες. 5 και 16 τίτλοι ειδήσεων. Πράσινο φως αναμένεται να δώσει η Κομισιόν σε Ελλάδα και Ιταλία για διευρυμένη ευελιξία της Εθνικής Ρήτρας Διαφυγής για την άμυνα. Στόχος να καλύπτονται και μέτρα για την ενίσχυση της ενεργειακής ασφάλειας. Αυτό δήλωσε χθες ο αρμόδιος επίτροπος Βάλτης Ντομπρόφσκης μετά και τη συνεδρίαση των Υπουργών Οικονομικών της Ευρωζώνης στο Λουξεμβούργο. Ωστόσο, ο κ. Ντομπρόφσκης εμφανίστηκε επιφυλακτικός, καλώντας τις χώρες της Ευρωζώνης να τηρήσουν πειθαρχία. Τα οριζόντια μέτρα όχι μόνο θα είχαν υπερβολικά υψηλό δημοσιονομικό κόστος, αλλά θα αύξαναν επίσης τη ζήτηση για τις τιμές ενέργειας και ως εκ τούτου δεν θα βοηθούσαν όσους έχουν ανάγκη, αναφέρει χαρακτηριστικά ο κ. Ντομπρόφσκης. Την ανάγκη τώρα να προστατευτούν οι πολίτες και οι επιχειρήσεις από το νέο αυτό ενεργειακό σοκ, χωρίς να απονομευτεί η δημοσιονομική αξιοπιστία, υπογράμμισε ο Έλληνας Υπουργός Οικονομικών και πρόεδρος του Eurogroup, ο κ. Κυριάκος Πιερακάκης. Και όπως μας έχει μάθει ο Νίκος Φιλιππίδης Πιερακάκης, πρόεδρος του Eurogroup, την Ελλάδα σε αυτά εκπροσωπεί ο κ. Πετραλιάς. Την ίδια ώρα τώρα, νέα άνοδος στις διεθνείς τιμές του πετρελαίου δημιουργεί ανησυχία για τις νέες ανατιμήσεις στα καύσιμα παρά τη μικρή αποκλιμάκωση που καταγράφηκε τις τελευταίες ημέρες στις τιμές λιανικής. Η μέση τιμή λοιπόν της αμόλυβης διαμορφώθηκε στα 2,20 ευρώ το λίτρο, του πετρελαίου κίνησε στα 2,14 ενώ το υγραέριο κίνησε στα 1,07. Μήνυμα εντός και εκτός Ελλάδος ότι η χώρα είναι ανοιχτή σε επενδύσεις, έστειλε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, μιλώντας χθες τα εγγένεια του νέου μεταλλίου Χαλκού στον υλικό χρυσό της Σκουριάς Χαλκιδικής. Εδώ λοιπόν είμαστε και συνδεόμεθα, κάνουμε μια παύση. Καλημέρα Μάρο, καλημέρα Νίκο.
1: Γεια σου, Δημήτρη.
0: Καλημέρα, πώς είμαστε, τι κάνετε.
2: Κάναμε teaser την παρουσία του Πρωθυπουργού.
0: Εδώ, 8 με 9. Με τον Άρη Πορτοσάλτε και όπως λέγαμε και στην αρχή, ο Άρης Πορτοσάλτε, όπου εδώ τολμά και ρωτά πράγματα. πράγματα πέραν τη μεγάλη και σοφή πολιτική κουβέντα που κανεί μπορεί να σκέφτεται. Από το, για παράδειγμα, την καθαριότητα στα μέσα μαζική μεταφορά, τα λεωφορεία και όλα αυτά. Από την καθημερινότητα, τα πεζοδρόμια, τα γκράφιτι, στου δημόσιου χώρου. Ρωτάει εδώ και πάρα πολλά χρόνια και επιμένει. Από του ελάχιστου δημοσιογράφου που το κάνει αυτό. Οπότε λοιπόν είναι θέματα τα οποία απασχολούν, διότι ο Άρης, όπω ξέρετε, και ο Σκάι γενικότερα, ασχολείται με την καθημερινότητα των πολιτών και αυτά οφείλει να τα γνωρίζει και να απαντάει η κυβέρνηση και ο πρωθυπουργό. Στα ρόζα βλέπω.
2: Στα ρόζα
0: βλέπω σήμερα.
2: Τσιχλόφουσκα, είδε.
0: Ο Νίκο είναι μια χαρά, έτσι το πουκαμισάκι.
1: Εγώ απλά.
2: Ο Νίκο δεν πρέπει να το.
1: Απλέ αποχρώσει.
2: Δεν πρέπει. Λοιπόν, Δημήτρη, να σου πω κάτι πριν αρχίσουμε. Γιατί ξέρω ότι εσύ λε το τέλο, αλλά σήμερα σου έχω κι εγώ κάτι.
0: Α, ωραία, τέλεια.
2: Σήμερα είναι δύο πολύ ωραίε παγκόσμιε μέρε. Η πρώτη είναι η Παγκόσμια Εθνική Μέρα Μουχλιασμένου Τυριού. Αν σα αρέσει το ροκφόρ, η γκοργοντζόλα ή το blue cheese, σήμερα, παιδιά, είναι η μέρα του. Έχει καθιερωθεί.
0: Στα χαρίζω.
2: Μ' αρέσουν όλα. Ωραία. Πάρα πολύ. Και το δεύτερο είναι ότι το 1989, σαν σήμερα, μια παρέα πέντε φίλων στο New Jersey ισχυρίστηκε ότι τους απήγαγαν εξωγήινοι. Και από τότε, λέει, οι λάτρες των UFO γιορτάζουν σήμερα, τη σημερινή ημέρα, ως ημέρα αποβολής από τους εξωγήινους.
0: X-Files, ζουν ανάμεσά μας. Γιατί όχι.
1: Πολύ εντάξει. Ναι. Πολύ ωραία.
2: Τα διάβασα για σένα, δηλαδή.
0: Ωραία. Έχω να σου πω κι εγώ κάτι, βεβαίως. Ακροατές και τηλεθεατές. Πώς θέλετε να ξεκινήσουμε? Εγώ νομίζω ότι μπορεί να ξεκινήσουμε αυτήν την χθεσινή κόντρα αναφορικά με το Ρούμπιο 40 ώρες. Έμεινε κόντρα ημερών, θα έχουμε, μου φαίνεται. Τι λέτε εσείς? Εγώ έχω δει ένα μέτωπο ανάμεσα σε κυβέρνηση και Ελλάς του κυρίου Αλέξη Τσίπρα, ο οποίος πρέπει να μάθει ότι δεν είναι τηλεπικοινωνικό το καλώδιο, είναι καλώδιο ενέργειας. Να το ξέρουμε, εν πάση περιπτώσει. Έχουμε λοιπόν ένα νέο μέτωπο. Ναι, σε μια κουβέντα του σε ένα συνέδριο του Βήματος για τα ζητήματα της Αθήνας. Στην Νίκη Λιμπεράκη τα είπε αυτά. Αυτά όμως από την επίσημη σελίδα του κόμματος του κόπηκε και το βίντεο, αλλά και η αναφορά του για το τηλεπικοινωνικό καλώδιο. Έτσι, για να τα ξέρουμε τι
1: είναι. Ναι.
0: Απλά... το οποίο το αφήνεις, διότι διαφορετικά γίνεται μεγαλύτερος ντόρος, όπως και έγινε κιόλας. Ναι. Λοιπόν, έχουμε λοιπόν μια κόντρα λοιπόν με το τι ακριβώς έκανε ο Ρούμπιο, τι ακριβώς είπε ο Ρούμπιο για τα ζητήματα της άμυνας, για τα ζητήματα που έχουν να κάνουν με την Τουρκία. Απαντήσεις, ανταπαντήσεις, όλα αυτά νομίζω ότι αν κάποιος διαβάσει καθημερινή και λέξη Παπαχελά από χτες, τα καταλαβαίνει όλα και είμαστε απόλυτα σίγουροι ότι ακριβώς έχει συμβεί. Δεν ξέρω τι δική σας γνώμη.
2: Σε μια αναλυτικότατη συνέντευξη, και όχι και είναι και φυσικά πολύ μεγάλο κατόρθωμα. Θα μου πείτε πολύ θα δίνει συνέντευξη. Στον Παχελά θα δίνει. Η συνέντευξη του Ρούμπιου στον Αλέξη Παπαχελά.
1: Η συζήτηση απλά περί τιμήματος, αυτό που ξεκίνησα να λένε ότι τι πήραμε, τι δώσαμε.
0: Ναι. Είχε ένα πολύ αναλυτικό ρεπορτάζ στο Δελτίο Ειδήσεων ο Σταύρος Ιωαννίδης για όλα αυτά. Οπότε καλό είναι να τρέξουν οι φίλοι τηλεθεατές και ακροατές στην αναζήτηση, στην τηλεόραση, στο site, να το δούνε. Πραγματικά πολύ πολύ σημαντικό να ξέρουμε τι ακριβώς έχει συμβεί. Πάντως θα ρωτηθεί προφανώς και ο Πρωθυπουργός σήμερα από τον Άρη. Θα περιμένουμε τις απαντήσεις του εδώ στις 8. Από την άλλη, είχαμε. Έλα, Μάρο μου, συγγνώμη.
2: Εγώ θέλω να πούμε μια κουβέντα, γιατί πραγματικά με έχει σοκάρει πάρα πολύ, παιδιά, αυτό το περιστατικό. Αν έχει γίνει ακριβώς όπως το λέει η κυρία Άννα Παπαδοπούλου, η οποία θα είναι στο σήμερα στην. Αυτή η πολύ άγρια αντιπαράθεση με τον Δημήτρη Κωνσταντόπουλο του ΠΑΣΟΚ, κυρία Παπαδοπούλου, στην Ελλάς πλέον, έτσι, αναπληρώτρια εκπρόσωπος του κόμματος Τσίπρα, που την αποκάλεσε σκουπίδι, όπως είπε, και επιχείρησε δύο φορές να τη χτυπήσει. Συζητάμε, ρε παιδιά. Δηλαδή.
0: Προφανώς η κόντρα και προφανώς τα νεύρα δεν οδηγούν πουθενά. Και ξέρεις τώρα στο διαγωνισμό του ποιος θα έχει τα περισσότερα likes ή περισσότερες ακολουθήσεις στο διαδίκτυο και στα κοινωνικά δίκτυα έχουν ένα ζήτημα και πρέπει λίγο κάπως λίγο να κατεβάσουμε τους τόνους. Έχουμε ακόμα πολλούς μήνες για τις εκλογές.
1: Αλήθεια είναι.
0: Ήταν και πρώην σύντροφοι στο ΠΑΣΟΚ και προφανώς ενοχλείται και το ΠΑΣΟΚ με όλο αυτό. Και...
2: από αυτό δεν ξεκίνησε, βρε παιδιά. Αυτό ξεκίνησε η κόντρα. Ναι. Ότι έφυγες από το κόμμα, πήγες απέναντι.
1: Αυτό με τις μεταγραφές πλέον νομίζω είναι πάρα πολύ μεγάλο θέμα. Στη μισή βουλή τώρα βλέπεις πάρα πολλοί βουλευτές από το ΣΥΡΙΖΑ έχουν καταλήξει στην κοινοβουλευτική ομάδα του ΠΑΣΟΚ. Εντάξει.
0: Και ο ΣΥΡΙΖΑ λέει ζητάει να δώσουν τις έδρες πίσω από ό,τι διαβάζω στα παραπολιτικά. Αλλιώς θα βάλουν δηλώσεις, λέει, των στελεχών που πήραν τις έδρες και δεν τις δίνουν πίσω. Όπως σε άλλες περιπτώσεις άλλοι που φύγανε λέγανε οι ίδιοι τα ίδια που ζητάει τώρα ο ΣΥΡΙΖΑ. Που θα έχει μεγάλο ενδιαφέρον αυτό για το ΣΥΡΙΖΑ.
2: Λοιπόν,
0: και να κλείσω να σας πω εγώ το σήμερα. Σαν σήμερα να σας πω καταρχάς. Νομίζω, χθες με ενημερώσαν ότι από Δευτέρα ξεκινάει και ο δακτύλιος. Θα το περιμένουμε με ανακοίνωση. Έχετε κατά νου. Οπότε γι' αυτό σας λέω ότι το 1893 η Γαλλία ήταν η πρώτη χώρα που γίνεται χαμός τώρα στη Γαλλία με τα ζητήματα της παιδείας. Ήταν η πρώτη χώρα που επέβαλε στους κατόχους των αυτοκινήτων άδεια και αριθμό κυκλοφορίας. 1893. Τώρα πόσοι θα κινούνταν με αυτοκίνητο τότε, όσοι και να ήταν, πρέπει να είχαν αριθμό πάντως και άδεια κυκλοφορίας.
2: Μάλιστα.
1: Και μέχρι σήμερα, έτσι.
2: Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Να είστε καλά. Καλό Σαββατοκύριακο.
2: Κρατές του Sky. Καλό Σαββατοκύριακο.
0: Συντονίζεστε λοιπόν εδώ 8 με 9 και φαντάζομαι να συνδεθεί και τηλεόραση με το ραδιόφωνο και το στούντιο. Εμείς τα λέμε τη Δευτέρα το πρωί. Να είστε καλά. Καλό Σαββατοκύριακο. Νίκος Μινάς, Μάρο Καρούση στην τηλεόραση του Sky, στην πρώτη εικόνα εδώ σε σύνδεση με την πρώτη πρωινή ενημέρωση. Όπως λοιπόν είπαμε, 8 με 9 στον ραδιόφωνο του Sky, ο Άρης Πορτοσάλτε φιλοξενεί τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη. Τώρα, εμαθρή επίθεση με θύμα 32χρονο και δράστες τρεις άνδρες, οι οποίοι σύμφωνα με μαρτυρίες ανήκουν στην ακροδεξία, σημειώθηκε χθες το απόγευμα στην Ελευσίνα. Οι δράστες προσέγγιζαν τον 32χρονο επί της οδού Κωνσταντινούπολης και τον τραυμάτισαν με μαχαίρι στο πόδι. Το θύμα, όπως είπε ο αστυνομικός, ανήκει στο χώρο της αριστεράς και νοσηλεύεται στο Τζάνιο. Από αστυνομικές πηγές έγινε γνωστό ότι το περιστατικό σχετίζεται πιθανώς με επεισόδιο που είχε σημειωθεί τον περασμένο Αύγουστο στην περιοχή. Τραγική κατάληξη είχε έλεγχος για όπλα στην Βαβαρία, καθώς ένας άνδρας και μια γυναίκα έχασαν τη ζωή τους από πυρά ενόπλου χθες το απόγευμα. Ο δράστης παραμένει έκτοτε ταμπουρωμένος σε παρακείμενο συγκρότημα κατοικιών, ενώ βρίσκεται σε εξέλιξη μεγάλη επιχείρηση ειδικών δυνάμεων της αστυνομίας. Σύμφωνα τώρα με την Bild, πρόκειται για ερασιτέχνη σκοπευτή. Κλειστή θα παραμείνει σήμερα η Γκράβα με τα μαθήματα να πραγματοποιούνται μέσω της τηλεεκπαίδευσης. Εχθές το απόγευμα, ο Δήμος Αθηναίων, ο κ. Χάρης Δούκας, ανακοίνωσε πως δεν θα λειτουργήσει το σχολικό συγκρότημα, καλώντας αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου αλλά και το Εθνικό Επιμελητήριο Ελλάδος να ολοκληρώσουν τον έλεγχο για την οσμή του αερίου και να παραδώσουν τα πορίσματά τους μέχρι και την Κυριακή. Οργανωμένο κύκλωμα με παράνομη δράση σε διαφορετικούς κλάδους εμπορικής δραστηριότητας, εξάρθρωση ΙΑΔΕ. Σε επιχείρηση στάθμευσης αυτοκινήτων εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν λαθρέα ποτά, πάνω από 9.000 λίτρα καυσίμων, οχήματα με ενδείξεις παραποίησης, εξοπλισμός και για λαθρέα καπνικά προϊόντα, καθώς και όπλων και πυρομαχικά. Συνέβησαν 4 άτομα και αναζητούνται ακόμη 3 εμπλεκόμενοι. Συνεχίζονται για δεύτερη εβδομάδα κινητοποιήσεις μαθητών και φοιτητών στην Γαλλία. Επεισόδια σημειώθηκαν εχθές κοντά στην πλατεία της Βαστίλης στο Παρίσι, όπου χιλιάδες μαθητές διαδήλωσαν για τις συνθήκες στα σχολεία της χώρας. Ποινική έρευνα διεξάγουν οι γαλλικές αρχές, αφού ένα αστυνομικό τμήμα σε συνοικία του Μπορντό δέχθηκε εμπριστική επίθεση από ομάδα κουκλοφόρων. Την ίδια ώρα στο Βέλγιο, απαγόρευση συγκεντρώσεων άνω των 3 ατόμων αποφάσισαν οι αρχές στην Λιέγη μετά και τα βία επεισόδια που σημειώθηκαν τις τελευταίες ημέρες. 7 άνθρωποι σκοτώθηκαν χθες από Ισραηλινά πλήγματα στη λωρίδα της Γάζας, όπως ανακοίνωσε η Υπηρεσία Πολιτικής Προστασίας του Παλαιστινιακού Θύλακα. Αντλήρωά του, ο Ισραηλινός στρατός ανέφερε πως 3 από τους νεκρούς ήταν μαχητές τρομοκρατικών οργανώσεων. Ο Τραμπ ανακοίνωσε ότι οι ΗΠΑ δεν πρόκειται να εξαπολύσουν νέα επίθεση κατά του Ιράν πριν από τις ενδιάμεσες εκλογές στις 3 Νοεμβρίου, τονίζοντας παράλληλα ότι οι συνομιλίες είναι παραγωγικές. Η Τεχεράν δεν θα εγκαταλείψει τον εμπλουτισμό ουρανίου, ούτε θα παραδώσει τα αποθέματα που διαθέτει, υποστήριξε ο επικεφαλής του Ιρανικού Οργανισμού Ατομικής Ενέργειας. Κλιμάκωσαν τις επιθέσεις τους κατά της Σαουδικής Αραβίας οι Χούθοι, εξαπολύοντας πυραυλικά πλήγματα με στόχο αεροδρόμια και ενεργειακές εγκαταστάσεις. Επιβατικό αεροσκάφος της Saudi Airlines υπέστη σοβαρές ζημιές στο αεροδρόμιο του Ριάντ όταν θραύσματα πυράβλου το έπληξαν ενώ βρισκόταν σταθμευμένο. 3 άνθρωποι έχουν σκοτωθεί αυτή την εβδομάδα σε επιθέσεις κατά των αεροδρομίων σε Ριάντ και Άμπχα, ενώ Lufthansa και Air India ανακοίνωσαν την αναστολή πτήσεων προς τη Σαουδική Αραβία. Ο γερουσιαστής δεξιάς Μπολσονάρου έχει μικρό προβάδισμα έναντι του προέδρου της κεντροαριστεράς του Λουίς Λούλα Ντασίλβα εν ώψη του δεύτερου γύρου των προεδρικών εκλογών στη Βραζιλία που θα διεξαχθεί στις 25 Οκτωβρίου. Έχει καταδεικνύει μάλλον δημοσκόπηση που δημοσιοποιήθηκε χθες. Ο μεγαλύτερος γιος λοιπόν του πρώην προέδρου της άκρας δεξιάς, 45 ετών σήμερα Μπολσονάρου, φέρεται να προσελκύει το 49% των προθέσεων του ψήφου, ενώ ο απερχόμενος αρχηγός του κράτους Λούλα, 80 ετών, το 45% κατά την έρευνα αυτή. Στην Καναδή ποιήτρια Ann Carson απονέμεται φέτος το Νόμπελ Λογοτεχνίας για το τολμηρό και ευρηματικό της έργο, αναφέρει η Σουηδική Ακαδημία. Η Καναδή ποιήτρια θεωρείται επίσης διαπρεπής μεταφράστρια της αρχαιοελληνικής γραμματείας. κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στα εξάρχεια από σήμερα έως και τις 10 Οκτωβρίου του 2031 λόγω των εργασιών για την κατασκευή του σταθμού μετρό. Οι ρυθμίσεις περιλαμβάνουν περιορισμούς του πλάτους του οδοστρώματος σε Στουρνάρι, Σπυρίδωνος, Τρικούπη και Αραχώβης, απαγόρευση στάσεις και στάθμευση σε τμήματα δρόμων και όριο ταχύτητας 30 χιλιόμετρων την ώρα στην περιοχή των έργων. Η εξόφληση των δεμάτων κατά την παράδοση από τις εταιρείες ταχυμεταφορών θα γίνεται υποχρεωτικά μέσω ηλεκτρονικών μέσων πληρωμής, όπως τραπεζικές κάρτες ή e-banking, καταργώντας την πράξη τη δυνατότητα πληρωμής με μετρητά. Η αλλαγή αφορά τις αναλλαγές με αντικαταβολή, όπου ο καταναλωτής πληρώνει όταν παραλαμβάνει την παραγγελία του από την εταιρεία Courier. Εξαιρούνται οι παραδόσεις για φαγητό, τα μη συνταγογραφούμενα φάρμακα, οι ηλικιωμένοι άνω των 70 ετών, οι οικισμοί με λίγους κατοίκους και οι νησιωτικές περιοχές. Εξορία μετά την απώλεια του ιστορικού στελέχους του ΠΑΣΟΚ, Σέφη Βαλιράκη, και έπειτα από περίπου έναν χρόνο δικαστικής διερεύνησης, το μεικτό Ορκωτό Δικαστήριο έκρινε χθες πως οι δύο κατηγορούμενοι ψεράδες για το θάνατο του πρώην υπουργού στη θαλάσσια περιοχή της Ερέτριας είναι αθώοι. Στην αθλητική σας ενημέρωση, ο Παναθηναϊκός έφτασε τις 4 νίκες σε ισάριθμα παιχνίδια, παραμένοντας αήττητος στην Ευρωλίγκα, καθώς επικράτησε με 92-74 της Φενέρμπαχτσε στο ΆΚΑ, παίζοντας πολύ καλό μπάσκετ στη μεγαλύτερη διάρκεια του αγώνα. Τώρα, για τέταρτη αγωνιστική της Ευρωλίγκα στο μπάσκετ, ο Ολυμπιακός θα δώσει πρώτο εντός έδρας αγώνα απόψε 9-4 κόντρα στην Ανατολού Εφές, ενώ στο δεύτερο γύρο του Σάγκαϊ Μάστερς προκρίθηκε ο Στέφανος Τσιτσιπάς. Ο Έλληνας πρωταθλητής επικράτησε του Κίμερ Κόπαγιανς με 2-0 σετ. 5:30 παρά κάτι δευτερόλεπτα, ο Στέφανος Νικολαίδης θα εκφωνήσει ό,τι κυριότερο σε τίτλους υπάρχει, με ό,τι νεότερο, και εμείς επιστρέφουμε με όλα αυτά τα
3: www.prismaradio.gr. Έγκυρη και αξιόπιστη ενημέρωση και στο διαδίκτυο.

0: Πρίσμα 91,6. Έγκυρη και αξιόπιστη ενημέρωση.
1: Σύμφωνα με μαρτυρίες, οι δράστες είναι γνωστοί ακροδεξοί στην περιοχή και αναζητούνται. Προσέγγισαν τον 32χρονο επί της οδού Κωνσταντινουπόλεως και τον τραυμάτισαν με μαχαίρι στο πόδι. Το θύμα νοσηλεύεται στο Τζάνιο. Στις Ηνωμένες Πολιτείες, πράκτορες της ΑΕΣ πυροβόλησαν και τραυμάτισαν έναν άντρα, ενώ εκείνος βρισκόταν μέσα στο αυτοκίνητό του μαζί με ένα παιδί στο Μπρόνξ. Οι πρώτες πληροφορίες δείχνουν ότι οι πράκτορες περικύκλωσαν τον άντρα και ένα παιδί 5 ετών στο αυτοκίνητό του προτού πυροβολήσουν επανειλημμένα, δήλωσε σε ανακοίνωσή του ο δήμαρχος της πόλης Ζόραν Μαμντάνι. Κλειστό θα παραμείνει σήμερα το σχολικό συγκρότημα της Γράβας, ενώ τα μαθήματα θα γίνουν μέσω τηλεκπαίδευσης. Ο Δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας κάλεσε χθες το απόγευμα τις αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου και το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος να ολοκληρώσουν τον έλεγχο για την οσμή αερίου και να παραδώσουν τα πορίσματα μέχρι την Κυριακή. Οργανωμένο κύκλωμα με παράνομη δράση σε διαφορετικούς κλάδους της εμπορικής δραστηριότητας εξαρθρώθηκε από την ΑΔΕ. Συγκεκριμένα σε επιχείρηση στάθμευσης αυτοκινήτων εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν λαθρέα ποτά, καύσιμα, οχήματα, καπνικά προϊόντα καθώς και όπλο και πυρομαχικά. Συνελήφθησαν 4 άτομα και αναζητούνται ακόμα 3. Και ο καιρός γενικά έθριο σήμερα στην Αττική. Έως 29 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 27 στη Θεσσαλονίκη.

Εδώ είμαστε, 5 και 32 πρώτα λεπτά και 40 δευτερόλεπτα. Καλημέρες, καλό πρωινό σε όλες και σε όλους. Καλημέρα, Αρτάν. Καλημέρα, κύριε Λαραγιανούδη. Καλό πρωινό. Καλή δύναμη. Τα μηνύματά σας μέσω του Viber. Καλημέρες, καλό πρωινό στον Τάκη από το Λαγονίσι, ο οποίος στέλνει τα μηνύματα από τις 5 και 1 πρώτα λεπτό. Καλημέρα, Τάκη μου, καλό πρωινό. Και μας λέει για περιστατικό το οποίο συνέβη στην κεντρική λεωφόρο που κινείται ο ίδιος σε βορειοδυτικό προάστιο, που σταματάει σε φανάρι. Κόκκινο ανάβει, έρχεται και τα απέναντι πλευρά άλλο, σταματάει και ο φανάρι, αλλά κάποια στιγμή ανάβει τα μεγάλα του φώτα, τα προβόλια, περνάει, δεν ενδιαφέρεται για τίποτα. Όλα αυτά. Ναι, άρα λοιπόν, Τάκη μου, εγώ ξέρω τι λέω. Κάθε φανάρι και μια κάμερα, και να μην υπάρχει κανένα ο οποίο θα κάνει αυτέ τι μαγκέ και να θέτει σε κίνδυνο τη ζωή σου όλων. Έχει απόλυτο δίκιο, καλημέρα. Ο Αλεχάνδρο, καλημέρα, καλό πρωινό, καλή δουλειά να έχουμε. Ο Τρίσα θα μιλήσει και επίση με τα δικά του μηνύματα. Και ο Δημήτρη από, την Μελβούρνη, Αστρέλια, καλημέρα, καλό πρωινό, καλή δύναμη. Να είστε όλε και όλοι καλά. Είμαστε στο πρωινό λοιπόν τη 9η Οκτωβρίου, Αγίων Αβραάμ του Πατριάρχου και Λότ του Ανιψιού. Αβραάμ, Αβραμία, Λότ και Λότ με ωμέγα και με όμικρα. Ανατολή του Ιουλίου 7:28 πρώτα λεπτά. Δύση του Ιουλίου 4 λεπτά πριν από τις 7 το απόγευμα. Και το 1912 ο ελληνικός στόλος υπό τον Άβραχο Κοντουριώτη καταλαμβάνει τη Λίμνο. 1931 η κυβέρνηση Βενιζέλου περικόπτει τους μισθούς των δημοσίων υπαλλήλων κατά 4% και των κατωτέρων και των ανωτέρων κατά 6% λόγω της κακιάς οικονομικής κατάστασης στην χώρα. 1944 κατά τη διάρκεια συνάντησης Τσόρτσιλ και Στάλιν στη Μόσχα συμφωνείται να παραμείνει η Ελλάδα στη Βρετανική σφαίρα επιρροής. 1944 γερμανικό αεροπλάνο μομβαρδίζει αστυνομικό τμήμα του Αγίου Παντελεήμονα στην Αθήνα τρεις μέρες προτού εγκαταλείψουν την πόλη οι Ναζί. 6 νεκροί και 20 τραυματίες είναι ο τραγικός απολογισμός. Σαν σήμερα το 1907 γεννιέται το Ζακ Τατί, καλλιτεχνικό ψευδώνυμο του Ζακ Τατισεφ, Γάλλο σκηνοθέτης και ηθοποιός. Το 1964 γεννιέται ο Γκιγέρμο Ντελ Τόρο, Μεξικανός σκηνοθέτης και ηθοποιός. 1974 φεύγει από τη ζωή ο Όσκαρ Σίντλερ, Γερμανός επιχειρηματίας, όπου έσωσε τις ζωές 1.200 Εβραίων, και μια φοβερή ταινία, Λίστα του Σίλτερ του Σπίλμπερκ. Σαν σήμερα επίσης το 2016 φεύγει από τη ζωή ο Αντρέι Βάιντα, Πολωνός σκηνοθέτης. Και σαν σήμερα θα δώσει πάνω καλημέρες, καλό πρωινό, ίσως ένας από τους μεγαλύτερους Βρετανούς μουσικούς, ίσως ένας από τους μεγαλύτερους ανθρώπους και μουσικούς που επηρέασαν την μουσική, και όπως λέει και ο Νότης μετά, ίσως από αυτούς και κάποιους άλλους συγκροτήματα σταμάτησε και η μουσική να έχει ενδιαφέρον. Σε σήμερα το 1940 γεννιέται.

Και φεύγουμε από την Βρετανία και σαν σήμερα το 1947, μετά από 7 χρόνια, έτσι μια που έχουμε και τα ζητήματα στην Γαλλία, σαν σήμερα γεννιέται, ίσως μια από τις σύγχρονες τραγουδίστριες της Γαλλίας, γεννιέται η Franz Gall. Δώσει πάνω στην Πάτρα, γεννήθηκε και μεγάλωσε με πιάνο και γαλλικά, έτσι δεν είναι? Καλημέρα, καλημέρα, καλό πρωινό Θεοδόση, καλημέρα Γιάννη Κολοκυθά, καλό πρωινό Μάνο Νιφλή, καλημέρα Νίκο Εποφαντή, Αλεξάνδρα Καημένου, Βιβί Μπουγιούρα, να είστε καλά, καλή δύναμη όλοι συνάδελφοι, καθημερινά σε αυτό τον αγώνα που δίνουμε και για την καλύτερη ενημέρωση όλων, να είστε καλά, καλή δύναμη.

0: Και έτσι με την Γαλλία και, με την, και τα γαλλικά και, τα, και τη France Gall, πάμε στα ζητήματα που έχουν να κάνουν με τα θέματα της ενέργειας, τα ζητήματα που έχουν να κάνουν με το Eurogroup, το Ecofin σήμερα. Την επόμενη εβδομάδα έχουμε τη Σύνοδο Κορυφής, αφού όμως πρώτα η Ελλάδα θα έχει ήδη ανακοινώσει την επιδότηση στο πετρέλαιο θέρμανσης 14 του μηνός. Πράσινο λοιπόν φως αναμένεται να δώσει η Κομισιόν σε Ελλάδα και Ιταλία για διευρυμένη ευελιξία της Εθνικής Ρήτρας Διαφυγής για την άμυνα. Στόχο να καλύπτονται και μέτρα για την ενίσχυση της ενεργειακής ασφάλειας. Αυτό δήλωσε χθες ο αρμόδιος επίτροπος Βάλτης Ντομπρόφσκης μετά τη συνεδρίαση των Υπουργών Οικονομικών της Ευρωζώνης στο Λουξεμβούργο. Ωστόσο, ο κ. Ντομπρόφσκης εμφανίστηκε επιφυλακτικός, καλώντας τις χώρες της Ευρωζώνης να τηρήσουν την πειθαρχία. Τα οριζόντια μέτρα όχι μόνο θα είχαν υπερβολικά υψηλό δημοσιονομικό κόστος, αλλά θα αύξαναν επίσης τη ζήτηση και τις τιμές ενέργειας και ως εκ τούτου δεν θα βοηθούσαν όσους έχουν ανάγκη, ανέφερε ο ίδιος ο επίτροπος, που σημαίνει λοιπόν ότι ζητά λοιπόν δημοσιονομική συνένεση, ενώ θα εξετάσουμε πιο διεξοδικά τα αιτήματα Ελλάδος και Ιταλίας για μεγαλύτερη ευελιξία. Να ακούσουμε ένα σχετικό ηχητικό από τις χρυσές δηλώσεις συνέντευξης τύπου του κ. Βάλτης Ντομπρόφσκης. Δεν μπορούμε να εισάγουμε συνεχώς νέες δημοσιονομικές ευελιξίες. Στην πραγματικότητα, κάτι τέτοιο θα μπορούσε να θέσει υπ' αμφισβήτηση τη λογική μας αυτή προσπάθεια. Αποφασιστικότητα και να τηρήσουμε το δημοσιονομικό πλαίσιο που βασίζεται σε κανόνες και σε μια χρονική στιγμή κατά την οποία η αξιοπιστία της δεσμευσής μας. Η δημοσιονομική βιωσιμότητα αποτελεί κάτι το οποίο είναι πολύ πολύ πολύ, πολύ σημαντικό. Ανάγκη τώρα να προστατευτούν οι πολίτες και οι επιχειρήσεις από το νέο ενεργειακό σοκ, χωρίς να υπονομευθεί η δημοσιονομική αξιοπιστία των κρατών μελών, υπογράμμισε ο Έλληνας Υπουργός Οικονομικών και πρόεδρος του Eurogroup, ο κ. Κυριάκος Πιερακάκης, και αυτός με τις του δηλώσεις. Μήνυμα τώρα εντός και εκτός Ελλάδος ότι η χώρα είναι ανοιχτή σε επενδύσεις έστειλε ο Κυριάκος Μητσοτάκης μιλώντας στα εγγένεια του νέου μεταλλίου χαλκού και χρυσού της ελληνικής ως της Κουριής Χαλκιδικής. Ο Πρωθυπουργός τόνισε ότι η επόμενη τετραετία, εφόσον οι Έλληνες εμπιστευτούν και πάλι τη Νέα Δημοκρατία, θα είναι τετραετία των μεγάλων επενδύσεων και με καλοπληρωμένες θέσεις εργασίας. Χθες το μεσημέρι και μετά και όλα αυτά και με τη συνάντηση που είχε με εκπροσώπους των αλλιέων στην Αρνέα Χαλκιδικής, οι οποίοι διαμαρτύρονται για τον ενεργειακό κόστος, τόνισε ότι θα εξαντλήσουμε τις δυνατότητες για να σας βοηθήσουμε ουσιαστικά. Θα ασχοληθώ προσωπικά για το θέμα, ανέφερε ο κύριος Μητσοτάκης, σημειώνοντας ωστόσο ότι θα βρισκόμαστε σε περίοδο μεγάλων οικονομικών πιέσεων για όλους τους κλάδους. Πάμε να ακούσουμε το ρεπορτάζ από τη Χρυσαμπάτου.
1: Για να έχουμε φτάσει σε αυτό το σημείο, σημαίνει ότι βρισκόμαστε σε ένα διέξοδο και δεν αντέχουμε να παλεύουμε άλλο μόνοι μας.
2: Τα αιτήματα των αλλιέων, άκουσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στην Αρνέα Χαλκιδικής και δεσμεύτηκε πως θα παρέμβει άμεσα.
3: Θα ασχοληθώ προσωπικά με το θέμα και θέλω να πιστεύω ότι πολύ πολύ σύντομα, των ημερών, θα μπορούμε να γίνουμε πιο σύντομα.
2: Στο φλέγον ζήτημα της ενέργειας, ιδιαίτερα για τους κατοίκους της Βόρειας Ελλάδας, στάθηκε ο Πρωθυπουργός.
4: Θα υπάρχει στήριξη στο πετρέλαιο θέρμανσης σε δύο επίπεδα και παρέμβαση στην τιμή της αντλίας, αλλά και αύξηση του επιδόματος θέρμανσης, έτσι ώστε να ωφελούνται αυτοί που τελικά το έχουν περισσότερο ανάγκη, δηλαδή οι κάτοικοι της Βόρειας Ελλάδας. Δεν θα μπορούσαμε να τα κάνουμε αυτά. Δεν θα μπορούσαμε να δαπανίσουμε παραπάνω από 1 δισεκατομμύριο ευρώ σε μέτρα στήριξης της κοινωνίας, αν δεν είχαμε βάλει σε τάξη τα δημόσια οικονομικά.
2: Και καθυστερημένες και ανεπαρκείς παρεμβάσεις έκανε λόγο Νίκος Ανδρουλάκης από το Βήμα της Βουλής, καταθέτοντας τροπολογίες για τη μείωση του ΦΠΑ στα νησιά και την ενίσχυση των αλλιέων.
5: Δεν τους έχετε προστατεύσει. Άλλες χώρες, όπως η Ισπανία, η Μάλτα, αξιοποίησαν πλήρως αυτή την ευελιξία. Η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας κάνει πολύ λίγα και μάλιστα πάρα πολύ αργά.
2: Ολομέτωπη επίθεση στην κυβέρνηση εξαπέλυσε και ο Αλέξης Τσίπρας.
6: Μια σκοπιμότητα είναι τα επιδόματα. Να δώσει κάποια χρήματα εν είδη κλωδωρήματος και μάλιστα φέτος αυτό, αν συμβεί, θα συμβεί σε περίοδο προεκλογική. Κάτι το οποίο κατά την άποψή μου είναι απαράδεκτο.
2: Σκληρή κριτική άσκησαν και τα υπόλοιπα κόμματα.
7: Το ζήτημα είναι το εξής: ή θα κερδίσει ο λαός ή θα κερδίσουν οι επιχειρηματικοί όμιλοι.
8: Μόνο ελληνική λύση θα γονατίσει τα καρτέλ και την ισοκέρδεια.
9: Και λέτε δεν έχετε λεφτά. Και περνάει η και ξαφνικά έχετε λεφτά. Γιατί έχετε λεφτά? Για να επιδοτήσετε την ακρίβεια, δεν χτυπάτε το πρόβλημα στη ρίζα του, εκεί κάνει τζις.
2: Τη Δευτέρα ξεκινά στην αρμόδια επιτροπή της Βουλής η συζήτηση για το προσχέδιο του προϋπολογισμού.
0: Όπως είπαμε λοιπόν, ο Πρωθυπουργός, ο κ. Μητσοτάκης, βρέθηκε νωρίτερα στις Σκουριές, εκεί όπου θυμάστε σε άλλα χρόνια τον κακό χαμό ο οποίος γινόταν. Σε λειτουργία λοιπόν μπαίνει το μεταλλείο χρυσού στις Σκουριές, εκεί στα Αιγαίνια βρέθηκε ο Πρωθυπουργός με το ΣΥΡΙΖΑ να αναβιώνει την κόντρα του 2017. Εκεί, τόσο παλιά πήγαμε. Ο Χρήστος Νικολαίδης εχθές στο κεντρικό δελτίο με την Λένα Φλιτζάνη έδωσε την αποκρισή του και φυσικά να ακούσουμε τη δήλωση ο Πρωθυπουργός κ. Μητσοτάκης για την χώρα η οποία είναι ανοιχτή σε επενδύσεις και το μήνυμα που έστειλε.
10: Το κλίμα ήταν εξόχως πανηγυρικό, καθώς αυτή η συγκεκριμένη επένδυση έχει περάσει κυριολεκτικά από 40 κύματα. Είναι μια επένδυση η οποία άλλαξε χέρια το 2012 και από το 2014 είχαμε τεράστιες αντιδράσεις, είχαμε βία επεισόδια, είχαμε διαδηλώσεις όχι μόνο στη Χαλκιδική αλλά και στη Θεσσαλονίκη και στην Αθήνα. Θυμίζω ότι εκείνα τα χρόνια οι πολέμοι της επένδυσης είχαν ταυτίσει αυτό το ορυχείο χρυσού με ουσιαστικά μια καταστροφή, μια υποβάθμιση του περιβάλλοντος παρά τις διαβεβαιώσεις τόσο της πολιτείας όσο και της εταιρείας ότι κάτι τέτοιο δεν πρόκειται να συμβεί. Είχαμε πάρα πολλές διαδηλώσεις. Κάποιοι μάλιστα έχτισαν και τις πολιτικές τους καριέρες πάνω σε αυτές τις αντιδράσεις και στα βία επεισόδια. Ήταν ο ΣΥΡΙΖΑ πριν λίγο πριν γίνει κυβέρνηση που είχε βασίσει όλη του την αντιπολιτευτική τακτική στην περιοχή, στην πολεμική του κατά των μεταλλείων χρυσού. Βέβαια, αυτές οι αντιδράσεις όσο περνούσαν τα χρόνια άρχισαν και γίνονταν και πολύ πιο ήπιες. Κορυφώθηκαν το 2016-2017 όταν επί ΣΥΡΙΖΑ η τότε κυβέρνηση είχε αφαιρέσει τις άδειες λειτουργίας από τη συγκεκριμένη επένδυση. Τότε είχαμε ένα νέο κύκλο κινητοποιήσεων, αυτή τη φορά από τους ανθρώπους οι οποίοι ήταν υπέρμαχοι της επένδυσης. Όλα αυτά όμως σιγά σιγά ξεπεράστηκαν μέσα από αντιδράσεις, μέσα από διάφορες διαδικασίες για να φτάσουμε
11: σήμερα.
10: Στη σημερινή μέρα που πραγματικά είναι μια ιστορική μέρα για την περιοχή. Μιλάμε για μια τεράστια επένδυση, τη μεγαλύτερη που έχει γίνει στην περιοχή μας από μετά το τέλος του Δεύτερου Παγκοσμίου Πολέμου. Μιλάμε για επένδυση που θα προσεγγίσει τα 2 δισεκατομμύρια δολάρια και θα απασχολεί 5.000 εργαζόμενους. Ωστόσο, έχουμε ψήγματα αυτών των αντιδράσεων. Αύριο θα έχουμε μια μεγάλη λαϊκή συναυλία στην Ιερισσό κατά αυτής της επένδυσης.
12: Θέλω να θυμίσω ότι το 2019 όταν είχα ξαναβρεθεί εδώ στην Αρνέα μιλούσα τότε για την ανάγκη η χώρα μας να κάνει ένα μεγάλο άλμα στην απασχόληση. Και σήμερα 7,5 χρόνια μετά νομίζω ότι μπορούμε να αισθανόμαστε δικαιωμένοι από την επιτυχία μας στον τομέα αυτό. Παραλάβαμε μια χώρα με ανεργία στο 18% και σήμερα η ανεργία είναι στο 7,4%. Και εδώ μόνο στις Σκουριές εργάστηκαν 5.000 άνθρωποι κατά τη διάρκεια της κατασκευής αυτής της επένδυσης και θα εργάζονται 3.000 άμεσα και έμεσα κατά τη διάρκεια λειτουργίας της. Και ναι, ακούω αυτό το οποίο λέει ο Δήμαρχος και το λέμε και στην εταιρεία. Θέλουμε όσο το δυνατόν μεγαλύτερη τοπική συμμετοχή στην απασχόληση. Μια τοπική συμμετοχή η οποία θα δώσει και στα νέα παιδιά του Δήμου την προοπτική να μπορούν να διεκδικήσουν εργασίες καλοπληρωμένες σε ένα επάγγελμα το οποίο είναι συνυφασμένο για χιλιετίες με την περιοχή αυτή.
0: Για να γίνει μια αποτίμηση τώρα της επίσκεψης του Μάρκο Ρούμπιο, πάμε στο επόμενο θέμα. Πρέπει κανείς να αντιληφθεί την σημασία της αναβαθισμένης αυτής παρουσίας. Την εντελώς προεδρική ύφους ομιλία του από την ΠΝΙΚΑ εκεί, όπου ως ξεκίνημα νέας περιόδου για τον ίδιο και προεκλογικής εσωτερικής διαδικασίας ενώπιση των εκλογών του 28, το πιεστικό πρόγραμμα λόγω ενδιάμεσων σε περίπου 3 εβδομάδων και τις διπλωματικές διατυπώσεις για τις ελληνοτουρκικές σχέσεις. Αυτά που έθιξε ακροφυγός συνέντευξη τύπου, τα ανέπτυξε συζήτηση με τον Έξι Παπαχέλα. Όπως είπε, όλο νόημα η Ουάσιγκτον δεν θα επέτρεπε μια σύγκρουση Ελλάδος-Τουρκίας. Σταύρος Ιαννίδης, στο 40ωρο περίπου της παρουσίας του κ. Ρούμπιο, εδώ μια αποτίμηση.
13: Θετικά αποτιμά το Μέγαρο Μαξίμου την παρουσία του Μάρκο Ρούμπιο στην Αθήνα και τα μηνύματα που εξέπεμψε για τις ελληνοαμερικανικές σχέσεις.
14: Συνομιλίες οι οποίες επιβεβαίωσαν το βάθος της στρατηγικής σχέσης Ηνωμένων Πολιτειών και Ελλάδας, αλλά και το πώς αντιλαμβάνεται η παγκόσμια υπερδύναμη το ρόλο της Ελλάδος ως δύναμη σταθερότητας και προόδου σε μια ταραγμένη περιοχή.
13: Πριν αναχωρήσει για την Πορτογαλία και στον απόϊχο της ομιλίας του στην ΠΝΙΚΑ, ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών επανέλαβε πως η Ελλάδα έθεσε τα θεμέλια του δυτικού πολιτισμού.
0: Νομίζω ότι πολλές απόψεις ενισχύει και τους δεσμούς μας για την Ελλάδα, η οποία είναι πραγματικά ένας υποδειγματικός σύμμαχος και θέλαμε να βεβαιωθούμε ότι αυτό θα γίνει επίσης σαφές.
13: Στην Καθημερινή, ο Μάρκο Ρούμπιο τοποθετήθηκε για τα ελληνοτουρκικά, απαντώντας σε ερώτηση του Αλέξη Παπαχελά για το αν οι Ηνωμένες Πολιτείες θα παρέμβουν ώστε να αποτραπεί μια σοβαρή κλιμάκωση με την Τουρκία.
11: Δεν θα ήταν καλό για κανέναν, ούτε για την Τουρκία, ούτε για την Ελλάδα, αλλά ούτε και για τις Ηνωμένες Πολιτείες. Θα έλεγα ότι είναι κάτι αδιανόητο για εμένα, κάτι που δεν θα μπορούσαμε ποτέ να επιτρέψουμε να συμβεί και που δεν πιστεύω ότι θα συμβεί.
13: Την ίδια ώρα, διπλωματικές πηγές ξεκαθαρίζουν ότι δεν έχει προηγηθεί συζήτηση με την Τουρκία για το καλώδιο ηλεκτρικής διασύνδεσης και πως το έργο θα ακολουθήσει την προβλεπόμενη διαδικασία για την αδειοδότησή του και την έκδοση της Ναύτεξ. Για τη στάση που θα τηρήσει η Ουάσιγκτον, ρωτήθηκε ο Μάρκο Ρούμπιο στη συνέντευξη που παραχώρησε στην Καθημερινή.
11: Κατανοούμε ότι υπάρχουν κάποια πιθανά εμπόδια, κάποια πράγματα που στέκονται εμπόδιο. Σκοπεύουμε να χρησιμοποιήσουμε τις διπλωματικές μας προσπάθειες για να υπενθυμίσουμε σε όλα τα μέρη πόσο σημαντικό είναι αυτό για εμάς και γιατί είναι σημαντικό.
13: Το επίπεδο των ελληνοαμερικανικών σχέσεων αποτυπώθηκε και στη συνάντηση που είχε ο Κυριάκος Μητσοτάκης με τον Μάρκο Ρούμπιο στο Μέγαρο Μαξίμου.
0: Χαίρομαι που η σχέση μας έχει προχωρήσει πέρα από τις παραδοσιακές συνεργασίες σε πολιτικό επίπεδο και στον τομέα της ασφάλειας. Η ενέργεια και η συνειδητότητα είναι πλέον ιδιαίτερα σημαντικές στις διεμερείς μας σχέσεις. Συμφωνούμε ότι έχουμε τα ίδια προβλήματα που μας απασχολούν και τις περισσότερες φορές συμφωνούμε ως προς τη σωστή λύση.
13: Ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών πήρε θέση και για την επιστροφή της Τουρκίας στα F-35, απαντώντας σε ερώτηση του Αλέξη Παπαχελά.
11: Το ζήτημα περιστρέφεται γύρω από το σύστημα των S-400. Επομένως, προς το παρόν, το θέμα δεν μπορεί να επιληθεί και νομικά δεν είναι δυνατή η μεταβίβαση μέχρι να διευθετηθεί το ζήτημα αυτό.
13: Ελλάδα και οι Ηνωμένες Πολιτείες συμφώνησαν να ενισχύσουν τη συνεργασία τους στην άμυνα, ανακοινώνοντας πακέτο εξοπλισμών ύψους 4 δισεκατομμυρίων δολαρίων, ενώ υπέγραψαν συμφωνίες στους τομείς του πολιτισμού, της ενέργειας, της ασφάλειας, της ναυτιλίας, της τεχνολογίας και του εμπορίου.
0: Είχαμε πολύ επικοδομητικές συζητήσεις σε πολλούς τομείς σχετικά με την ενέργεια. Σχετικά με το εμπόριο και ο Γεραπετρίτης.
13: Το επίσημο πρόγραμμα του Μάρκο Ρούμπιο ολοκληρώθηκε με το δείπνο που παρέθεσε προς τιμήν του ο Γιώργος Γεραπετρίτης, παρουσία του Έλληνα Πρωθυπουργού.
0: Και πάμε τώρα σε αυτό που λέγαμε και με την Μάρο Καρούση και τον Νίκο Μινά στην τηλεόραση του Sky, για το τι ακριβώς έφερε ο Μάρκο Ρούμπιο το πακέτο εξοπλιστικών αξίας 4 δισεκατομμυρίων ευρώ. Ο Σταύρος Ανίδης, τι υπόθηκε, τι συζητήθηκε, τι είναι αυτό το οποίο τελικά συμφωνήθηκε. Πάμε να ακούσουμε χθες το Σταύρο με τη Λένα Φλιτζάνη.
15: Όλο το ζουμί είναι τα όπλα της πολεμικής αεροπορίας για τα F-16 Viper. Βλέπεις εδώ δίπλα μου και το F-35 που είναι πίσω σου. Είναι όπλα τα οποία ζητούσε η πολεμική αεροπορία. Ήταν πολύ επιφυλακτική η Ουάσιγκτον τα τελευταία χρόνια, δεν τα αποδέσμευε. Έχουμε όμως ένα αρχικό πράσινο φως, διότι υπάρχει ανταγωνισμός. Η Ελλάδα έχει στραφεί στο Ισραήλ και στη Γαλλία, αγοράζει και από εκεί σύγχρονα όπλα. Πλέον μπαίνουν στο παιχνίδι και οι αμερικανικές εταιρείες.
16: Άρα λειτουργήσε ο ανταγωνισμός, κινητοποιήθηκε η Ουάσιγκτον. Μας δίνει τι επομένως, Σταύρο?
15: Πρώτα απ' όλα την εξέλιξη των AMRAM, τους AIM-120 Delta. Τους θέλουμε για τα Viper, τα F-16, αλλά και για τα F-35. Χρησιμοποιούμε ένα αντίστοιχο βλήμα, το Meteor, στα Rafal, το οποίο θα μπορούσε να μπει και στα F-35, και εδώ είναι που λειτουργεί λοιπόν ο ανταγωνισμός. Επίσης υπάρχουν και άλλα βλήματα, όπως για παράδειγμα η AIM-260 που είναι υπό ανάπτυξη. Φαίνεται ότι και εκεί έχουμε μια αρχική έγκριση. Τα JASM-ER, τα οποία είναι στρατηγικά όπλα για 1000 χιλιόμετρα εμβέλεια, αλλά και αντιπλοϊκοί πύραυλοι χαρπούν για τα F-16, ώστε να μπορούν να πλήττουν στόχους επιφανείας, πλοία δηλαδή, με απλά λόγια.
16: Επιχειρησιακά επομένως, όλα αυτά θα μας εξηγήσεις και ποιο είναι το χρονοδιάγραμμα για να τα πάρουμε. Τι αλλάζουν?
15: Δίνουν δυνατότητες που δεν είχαμε μέχρι τώρα. Γιατί όπως αγοράζουμε αεροσκάφη 4,5 γενιάς και 5 γενιάς, είχαμε όμως παλιού τύπου όπλα. Θα μπορούμε να χτυπάμε σε μεγάλες αποστάσεις στον αέρα, στις χερσαίες δυνάμεις, στην ξηρά, και όπλα μακρού πλήγματος που μας δίνουν τη δυνατότητα να χτυπάμε σε πολύ μεγάλο βάθος. Είπαμε πριν για 1000 χιλιόμετρα. Τώρα, τα όπλα αυτά τα είχαμε εμείς σε μία λίστα χθες που έγιναν οι συναντήσεις. Οι Έλληνες αξιωματικοί λοιπόν είπαν στους Αμερικανούς ομολόγους τους ότι τα θέλουμε και εξασφάλισαν μια προφορική αρχική έγκριση. Τι λένε οι Αμερικανοί τώρα? Στείλτε μας ένα επίσημο αίτημα και εμείς θα τα αποδεσμεύσουμε.
16: Πότε, περίπου?
15: Πότε? Αυτή είναι μια πολύ καλή ερώτηση. Συνήθως αυτές οι διαδικασίες κρατούν χρόνια. Θα ενταχθούν στον σχεδιασμό του Υπουργείου Άμυνας για την επόμενη 15ετία. Άρα αντιλαμβανόμαστε ότι δεν είναι κάτι που θα αγοράσουμε αύριο, δεν έχουμε καν τις πλατφόρμες ακόμη. Τώρα αναβαθμίζουμε τα F-16, F-35 θα προσγειωθούν στην Ελλάδα το 30. Άρα έχουμε χρόνο ακόμη. Και αυτά για τα οποία μιλάμε τώρα είναι το 1,2 δις από το πακέτο.
16: Και σε σχέση, γιατί πάντα έχουμε και το βλέμμα μας στραμμένο στην Τουρκία, πόσα βήματα μπροστά είμαστε, ακόμα και αν υπάρχει το περιθώριο αυτό το χρονικό να τα πάρουμε μετά από 15 χρόνια, Σταύρο.
15: Είμαστε ξεκάθαρα μπροστά, έχουμε ένα πλεονέκτημα. Για ποιο λόγο? Θα έχουμε νωρίτερα F-35 από την Τουρκία και ήδη αναβαθμίζουμε 82 F-16 και άλλα 38 που θα ακολουθήσουν, 120 F-16 Viper, σχεδόν μία γενιά μπροστά από την Τουρκία. Μεγάλη διαφορά τεχνολογικά και διαφορά ικανοτήτων. Τα υπόλοιπα τώρα, για να φτάσουμε στα 4 δισεκατομμύρια που συζήτησαν χθες οι δύο πλευρές, είναι η αναβάθμιση των F-16 Viper, 1,1 δις, η υποστήριξη των F-16, άλλα 900 εκατομμύρια και περίπου 750 εκατομμύρια είναι η υποστήριξη των ελικοπτέρων Black Hawk και Romeo, τα οποία αποκτούν σταδιακά οι ένοπλες δυνάμεις. Είναι προγράμματα που ξέραμε. Δηλαδή αυτά τα 3 δις είναι προϋπολογισμένα. Έρχεται να προσθεθεί το πακέτο των πυράβλων που είναι 1,2 δις όπως είπαμε δολάρια, αλλά αυτό σε βάθος χρόνου.
0: Πάμε σε αντιδράσεις λοιπόν που έφερε αυτή η παρουσία του κυρίου Ρούμπιο στην χώρα μας. 40 περίπου ώρες ήταν το ταξίδι του αυτό, η επίσκεψη του αυτή. Ρεπορτάζ από τη Δέσποινα Βλεπάκη.
16: Με δεικτικό τρόπο σχολίασε ο Παύλος Μαρινάκης τη χθεσινή λανθασμένη αναφορά του Αλέξη Τσίπρα περί καλωδίου τηλεπικοινωνίας σχετικά με την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου-Ισραήλ.
17: Νομίζω ότι κατάλαβαν και οι ίδιοι στο κόμμα της Ελλάς ότι αυτές οι δύο αναφορές του κ. Τσίπρα ήταν ατυχέστατες, δεν είχαν καμία σχέση με την πραγματικότητα. Γι' αυτό και αν δει κανείς και το βίντεο το οποίο αναρτήθηκε στο επίσημο κανάλι του κόμματος Ελλάς, τη μία αναφορά αυτή τέλος πάντων την έχουν βγάλει.
16: Ο Αλέξης Τσίπρας επανήλθε στη σκληρή κριτική για τους κυβερνητικούς χειρισμούς.
18: Το πιο κρίσιμο από όλα αυτά είναι ότι δεν ακούσαμε τίποτα για την παραβίαση του διεθνούς δικαίου από την πλευρά της Τουρκίας σε σχέση με το καλώδιο ηλεκτρικής διασύνδεσης με την Κύπρο, όπου ως γνωστόν δεν τολμάμε να το ποντίσουμε έξω από την Κάσο. Ένα καλώδιο. Δεν χρειάζεται ούτε άδεια, ούτε ενημέρωση.
16: Η σύγκρουση συνεχίστηκε και για τα εξοπλιστικά.
18: Πρόκειται για εξοπλισμούς οι οποίοι είναι χρήσιμοι για τη χώρα. Θα έπρεπε να αποφασιστούν όχι από τον κύριο Ρούμπιο, αλλά από το Γενικό Τελέσμα της Άμυνας.
17: Είναι απορίας άξιο πως ο κύριος Τσίπρας αγνοεί βασικά δεδομένα που αφαιρούν τα εξοπλιστικά προγράμματα της χώρας μας.
16: Τα κόμματα της αντιπολίτευσης ασκούν κριτική στην κυβέρνηση για τα αποτελέσματα της επίσκεψης του Μάρκο Ρούμπιο.
19: Προφανώς και για τους Αμερικανούς είμαστε υπόδειγμα συμμάχου, διότι μόνο δίνουμε χωρίς να παίρνουμε.
20: 4 δισεκατομμύρια επιπλέον λαιλασία στην τσέπη του λαού για να μπορεί να βγαίνει μετά ο κύριος Γεραπετρίτης και να λέει ότι εξάγουμε ασφάλεια.
21: Γίναμε καρπαζό εισπράκτορας του πλανήτη με την εξωτερική σας πολιτική.
22: Δεν μπορούμε να προσπεράσουμε όσα ακούστηκαν εχθές από το βήμα της Πνίκας. Την αντίληψη δηλαδή ότι πάνω από τους διεθνείς κανόνες βρίσκεται η εθνική ισχύ και το εθνικό συμφέρον.
23: Δεν ακούσαμε τίποτα το παραμικρό για στήριξη της Ελλάδος έναντι της τουρκικής επιθετικότητας.
24: Να καπηλεύεται τις κλασικές αξίες της ελληνικής αρχαιότητας για να προβάλλει την ακροδεξιά ατζέντα του Προέδρου Τραμπ.
0: Για το λαγωνίσανε, συμφωνούμε. Τώρα, πια καλύτερα μια φέτα, μια ωραία γραβιέρα, Νάξου, Κρήτη, οποιαδήποτε άλλη περιοχή. Έχουν και νομίζω και τα τρίχαλα και κάποια άλλη και με πιπέρι μέσα. Μια γραβιέρα πάρα πολύ ωραία, ναι. Τώρα είναι θεωρώ ότι μου χαλάνε ωραίο, αλλά όχι για ένα παιδί με αυτό. Εντάξει. Τέλο πάντων, περιορίξω πάντω κολοκυθωτηρόπιτα που λέμε. Καλημέρα στο τρίτο μιλήσει, ενώ ο Τάκη λέει στον Αλεχάνδρο την καλημέρα του και στο τρίτο μιλήσει λέει που επιτέλου γύρισε, λέει από το τουρ στα ελληνικά 10 μέρε εκτό Αθηνών. Καλημέρα, να είστε καλά. Σωτήρι Κραβάρη, καλημέρα. Καλό πρωινό εδώ στον Πέμπτο που μας φροντίζεις. Και τηλεφωνικό κέντρο, ο κύριος Ζωνίδας από την Καλαμάτα, ο Σπύρος από το Βοτανικό, οι κυρίες πάντοτε εδώ, σταθερή παρουσία. Βούλα από τα Παγκράτη, Αφροδίτη από τα Βρυλίσια, Δέσποινα από τα Καταπατήσια, κυρία Σοφία από τη Σπάρτη. Και πάμε στα επόμενα ρεπορτάζ. Δεν ξέρω αν θα χωρέσουμε πολλά. Στον δρόμο τώρα για την Κάλπη, οι πολιτικοί αρχηγοί οργώνουν πραγματικά την χώρα με περιοδίες και θέτουν τα διλήμματα της Κάλπης. Από την κυβέρνηση επιμένουν στη Βόρεια Ελλάδα, εκεί όπου μάλλον καταγράφονται εκ δεξιών διαρροές. τον Κυριάκο Μητσοτάκη να ζητά αυτοδυναμία στις επιμέρους αντιπαραθέσεις και αυτή η δεύτερη θέση μεταξύ Ελλάς και Πασόκ που αρχίζει και αγριεύει. Γιώργος Παπακοσταντίνου στο ρεπορτάζ.
1: Κυριάκος Μητσοτάκης για τέταρτη φορά σε διάστημα 6 εβδομάδων περιοδεύει στη Μακεδονία και με το δίλημα της σταθερότητας στην πρώτη γραμμή επαναλαμβάνει το κάλεσμα στους ψηφοφόρους που έδωσαν όθηση στις εκλογικές νίκες της Νέας Δημοκρατίας.
3: Μας ρωτούν οι πολίτες, μα γιατί θέλετε αυτοδύναμη κυβέρνηση, γιατί θέλετε να κυβερνάτε μόνοι σας, μήπως ακούγεται αλαζονικό αυτό? Η απάντηση την οποία δίνω, φίλες και φίλοι, είναι ότι μόνο με αυτόν τον τρόπο μπορούμε να παίρνουμε γρήγορες και αποτελεσματικές αποφάσεις με απόλυτη λογοδοσία.
1: Στην κοινωνική δυσαρέσκεια δείχνει να ποντάρει ο Νίκος Ανδρουλάκης.
4: Η περιφρόνηση της Νέας Δημοκρατίας σε κάθε Ελληνίδα και Έλληνα θα γίνουν τσουνάμι διαμαρτυρίας και ψήφος για το ΠΑΣΟΚ στις επόμενες εθνικές εκλογές.
1: Ο Αλέξης Τσίπρας θέλει να εξαργυρώσει τη δημοσκοπική δυναμική της Ελλάς σε εκλογική επιρροή.
5: Ο στόχος μας είναι να δημιουργήσουμε ένα σχήμα μακράς πνοής που θα καλύψει τον προοδευτικό χώρο, να γίνει ο πόλος ο προοδευτικός στον τόπο μας.
1: Οι νέες βολές του Αλέξη Τσίπρα κατά του ΠΑΣΟΚ προκάλεσαν νέα σύγκρουση στην κεντροαριστερή πολυκατοικία.
5: Περαμείνονται μια στρατηγική αδιέξοδες κάτι νόμου, σχεδόν μονομέτωπης επίθεσης στην Ελλάδα. Μια στρατηγική η οποία το μόνο που διευκολύνει είναι τον κ. Μητσοτάκη.
6: Όσο εκείνος θα ασχολείται πως θα αποφύγει την τρίτη θέση, εμείς θα εργαζόμαστε για την ήττα της Νέας Δημοκρατίας και την πολιτική αλλαγή.
1: Διαφοριστικές γραμμές και διλήμματα βάζουν τα άλλα κόμματα για να αυξήσουν τη συσπήρωσή τους.
25: Στις επόμενες εκλογές, επειδή ο λαός δεν έχει να φάει, θα φάει εσάς και θα σας πάει εκεί που σας αξίζει.
1: Στο στρατόπεδο Σαμαρά κρατούν κάτω από τα ραντάρ το ίχνος για το νέο κόμμα, αλλά πλέον δείχνουν τις συνταγμένες στην πηξίδα τους για το ακροατήριο που θα απευθύνεται.
26: Οι διαπιστώσεις του κ. Σαμαρά και οι πρωτοβουλίες του εδώ και πάρα πολύ καιρό έχουν συγκινήσει πάρα πολύ κόσμο. Είναι ένας κόσμος ο οποίος είναι ανεκπροσώπητος.
1: Με ενδιαφέρον πάντως αναμένονται οι απαντήσεις του Πρωθυπουργού, ο οποίος αυτή την Παρασκευή στις 8 το πρωί παραχωρεί συνέντευξη στο ραδιόφωνο του Sky και στον Άρη Πορτοσάλτε.
0: Και κλείνουμε με όλα αυτά τα οποία λέγαμε και νωρίτερα, σχολιάζοντας την διαδικασία που θα πάμε προς εκλογές. Αυτό το περιστατικό το οποίο είχαμε μεταξύ της κυρίας Παπαδοπούλου και του κ. Κωνσταντόπουλου, πρώην σύντροφοι στο ΠΑΣΟΚ. Πάμε να ακούσουμε δεύτερο λεπτάκι και το σχετικό ηχητικό.
16: Ήταν ένας πολύ έντονος διάλογος μεταξύ της κυρίας Παπαδοπούλου και του πρώην βουλευτή του ΠΑΣΟΚ Δημήτρη Κωνσταντόπουλου. Η αναπληρώτρια εκπρόσωπος τύπου της Ελλάς καταγγέλει με ανάρτησή της και μιλήσαμε μαζί της πως εκτός αέρας κινήθηκε δύο φορές απειλητικά προς το μέρος της και την αποκάλυψε σκουπίδι. Πως ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, ο κ. Κτιστάκης, που ήταν παρόν στο περιστατικό, προσπάθησε να την ηρεμήσει, ενώ μετά από όσα έγιναν, δεν αποδέχτηκε τη συγγνώμη του κ. Κωνσταντόπουλου. Ο πρώην βουλευτής του ΠΑΣΟΚ, πάντως, δηλώνει ότι αντιπαρατέθηκε πολιτικά με την κ. Παπαδοπούλου σε οξείς τόνους, κάτι που αναγνωρίζει ως λάθος του και γι' αυτό τη ζήτησε συγγνώμη. Ωστόσο, δεν θα επιτρέψει την εργαλειοποίηση από την Ελλάς για να βγει από τα πολιτικά αδιέξοδα. Η Άννα Παπαδοπούλου ζητεί τη διαγραφή του κ. Κωνσταντόπουλου, ενώ μετά τη σημερινή τοποθέτησή του ανακοίνωσε ότι θα προσφύγει και στη δικαιοσύνη.
27: Δεν ξέρω πόσες φορές μέτρησα το όνομα Τσίπρα στην τοποθέτησή μας. Αφήνετε κύριε Κωνσταντόπουλε τη γη μου και τα μάρη μου. Τιμή ψυχραιμία κύριε Κωνσταντόπουλε.
28: Ψυχραιμία.
27: Δεν συστημά αυτό που κάνετε.
28: Με τιμά γιατί πρέπει να πει. Δεν έχει τα οποία. Σε μένα προσωπικά μην φέρετε στελέχη τα οποία μια μέρα στον πατέρα είναι αλλά το ΣΥΡΙΖΑ.
27: Σας λέγεται ΡΑΣ. Ξεκινήστε τα βασικά. Πάρτε και ένα.
29: Η ώρα στο Πρίσμα 91,6 είναι 6.

οποία επέβαιναν δύο άτομα εξετράπη της πορείας της. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, η κατάσταση της υγείας των δύο επιβενόντων φέρεται να είναι σοβαρή. Πράσινο φως αναμένεται να δώσει η Κομισιόν σε Ελλάδα και Ιταλία για διευρυμένη ευελιξία της Εθνικής Ρήτρας Διαφυγής για την Άμυνα. Στόχος να καλύπτονται και μέτρα για την ενίσχυση της ενεργειακής ασφάλειας. Αυτό δήλωσε χθες ο αρμόδιος επίτροπος Βάλτης Ντομπρόβσκης μετά τη συνεδρίαση των Υπουργών Οικονομικών της Ευρωζώνης στο Λουξεμβούργο. Ωστόσο, ο κ. Ντομπρόβσκης εμφανίστηκε επιφυλακτικός, καλώντας τις χώρες να τηρήσουν πειθαρχία. Τα οριζόντια μέτρα όχι μόνο θα είχαν υπερβολικά υψηλό δημοσιονομικό κόστος, αλλά θα αύξαναν επίσης τη ζήτηση και τις τιμές ενέργειας και ως εκ τούτου δεν θα βοηθούσαν όσους έχουν ανάγκη, ανέφερε. Την ανάγκη να προστατευτούν οι πολίτες και οι επιχειρήσεις από το νέο ενεργειακό σοκ, χωρίς να υπονομευθεί η δημοσιονομική αξιοπιστία, υπογράμμισε ο Έλληνας Υπουργός Οικονομικών και Πρόεδρος του Eurogroup, Κυριάκος Πιερακάκης. Μήνυμα εντός και εκτός Ελλάδας ότι η χώρα είναι ανοιχτή σε επενδύσεις, έστειλε ο Κυριάκος Μητσοτάκης μιλώντας στα εγγένεια του νέου μεταλλίου χαλκού και χρυσού της Ελληνικός Χρυσός. Ο Πρωθυπουργός τόνισε ότι η επόμενη τετραετία, εφόσον οι Έλληνες εμπιστευτούν ξανά τη Νέα Δημοκρατία, θα είναι η τετραετία των μεγάλων επενδύσεων με καλοπληρωμένες θέσεις εργασίας. Σήμερα ο Πρωθυπουργός θα παραχωρήσει στις 8 το πρωί συνέντευξη εφόλης της ύλης στο ραδιόφωνο του Sky και στον Άρη Πορτοσάλτε. Αιματηρή επίθεση με θύμα 32χρονο και δράστης τρεις άντρες, οι οποίοι σύμφωνα με μαρτυρίες ανήκουν στην ακροδεξιά, σημειώθηκε χθες το απόγευμα στην Ελευσίνα. Οι δράστες προσέγγισαν τον 32χρονο επί της οδού Κωνσταντινουπόλεως και τον τραυμάτισαν με μαχαίρι στο πόδι. Το θύμα, όπως είπε στους αστυνομικούς, ανήκει στον χώρο της αριστεράς και νοσηλεύεται εκτός κινδύνου στο Τζάνιο. Από αστυνομικές πηγές έγινε γνωστό ότι το περιστατικό σχετίζεται πιθανώς με επεισόδιο που είχε σημειωθεί τον περασμένο Αύγουστο. Κλειστή θα παραμείνει σήμερα η Γκράβα, με τα μαθήματα να πραγματοποιούνται μέσω τηλεκπαίδευσης. Χθες το απόγευμα, ο Δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας ανακοίνωσε πως δεν θα λειτουργήσει το σχολικό συγκρότημα, καλώντας τις αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου και το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος να ολοκληρώσουν τον έλεγχο για την οσμή αερίου και να παραδώσουν τα πορίσματα μέχρι την Κυριακή. Την Παρασκευή 2 Οκτωβρίου υπήρξαν αναφορές για έντονη οσμή, ενώ στις 21 Σεπτεμβρίου είχε ενεργοποιηθεί και ο ανιχνευτής φυσικού αερίου. Μιλώντας χθες στον σταθμό μας, ο Αντιδήμαρχος Παιδείας του Δήμου Αθηναίων Θωμάς Γεωργιάδης ξεκαθάρισε πως έχει διακοπεί η παροχή αερίου στο κτηριακό συγκρότημα. Οργανωμένο κύκλωμα με παράνομη δράση σε διαφορετικούς κλάδους της εμπορικής δραστηριότητας εξάρθρωσε η ΑΔΕ. Σε επιχείρηση στάθμευσης αυτοκινήτων εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν λαθρέα ποτά, πάνω από 9.000 λίτρα καυσίμων, οχήματα με ενδείξεις παραποίησης, εξοπλισμός για λαθρέα καπνικά προϊόντα, καθώς και όπλο και πυρομαχικά. Συνελήφθησαν 4 άτομα και αναζητούνται ακόμα 3 εμπλεκόμενοι. Συνεχίζονται για δεύτερη εβδομάδα οι κινητοποιήσεις μαθητών και φοιτητών στη Γαλλία. Επεισόδια σημειώθηκαν χθες κοντά στην πλατεία της Βαστήλης, όπου χιλιάδες μαθητές διαδήλωσαν για τις συνθήκες στα σχολεία της χώρας. Ποινική έρευνα διεξάγουν οι γαλλικές αρχές, αφού ένα αστυνομικό τμήμα σε συνοικία του Μπορντό δέχτηκε εμπριστική επίθεση από ομάδα κουκουλοφόρων. Την ίδια ώρα στο Βέλγιο, απαγόρευση συγκεντρώσεων άνω των 3 ατόμων αποφάσισαν οι αρχές στη Λιέγη μετά τα βία επεισόδια που σημειώθηκαν τις τελευταίες ημέρες. Δύο άτομα σκοτώθηκαν και άλλα 3 τραυματίστηκαν σε επιθέσεις με ουκρανικά ντρόουν στο Μπέλγκοροτ της Ρωσίας. Στο μεταξύ, ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι ανακοίνωσε πως Ουκρανοί διαπραγματευτές θα συναντηθούν σήμερα και αύριο στις Ηνωμένες Πολιτείες με τους Στιβ Βίτκοφ και Τζάρετ Κούσνερ. 7 άτομα έχασαν τη ζωή τους χτες από Ισραηλινά πλήγματα στη Λωρίδα της Γάζας, όπως ανακοίνωσε η Υπηρεσία Πολιτικής Προστασίας του Παλαιστινιακού Θύλακα. Από την πλευρά του, ο Ισραηλινός στρατός ανέφερε πως 3 από τους νεκρούς ήταν μαχητές τρομοκρατικών οργανώσεων. Ο Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν πρόκειται να εξαπολύσουν νέα επίθεση κατά του Ιράν πριν από τις ενδιάμεσες εκλογές της 3ης Νοεμβρίου, τονίζοντας παράλληλα ότι οι συνομιλίες είναι παραγωγικές. Η Τεχεράνη δεν θα εγκαταλείψει τον εμπλουτισμό ουρανίου, ούτε θα παραδώσει τα αποθέματα που διαθέτει, υποστήριξε ο επικεφαλής του Ιρανικού Οργανισμού Ατομικής Ενέργειας. Στη σύλληψη του 60χρονου Γερμανού που σκότωσε 2 υπαλλήλους της τοπικής αυτοδιοίκησης κατά τη διάρκεια ελέγχου όπλων στη Βαβαρία, προχώρησαν γερμανικές αρχές έπειτα από πολύ ωρή αστυνομική επιχείρηση. Ο δράστης, ο οποίος χθες πυροβόλησε θανάσιμα έναν άντρα και μια γυναίκα και στη συνέχεια ταμπουρώθηκε σε κατοικία, ακινητοποιήθηκε και συνελήφθη μετά από ευνηδιαστική έφοδο των ειδικών δυνάμεων της αστυνομίας. Στις Ηνωμένες Πολιτείες, πράκτορες της ICE πυροβόλησαν και τραυμάτισαν έναν άντρα, ενώ εκείνος βρισκόταν μέσα στο αυτοκίνητό του μαζί με το παιδί του στο Bronx. Οι πρώτες πληροφορίες δείχνουν ότι οι πράκτορες περικύκλωσαν τον άντρα και ένα παιδί 5 ετών μέσα στο αυτοκίνητό του, προτού πυροβολήσουν επανειλημμένα, δήλωσε.

0: σε ανακοίνωσή του ο Δήμαρχος της Νέας Υόρκης, Ζόραν Μαμντάνη. Στην αθλητική σας ενημέρωση για την τέταρτη αγωνιστική της Ευρωλίγκας στο μπάσκετ, ο Ολυμπιακός θα δώσει τον πρώτο εντός έδρας αγώνα του απόψε στις 9 και 4 στη Σάνελ Αρένα κόντρα στην Ανατολού Εφές. Για την ίδια διοργάνωση, ο Παναθηναϊκός επικράτησε χτες τη Φενέρμπαχσε στο Telecom Center με 92-74. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει η μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σουζή.
1: Στην Αττική σήμερα Παρασκευή ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος. Οι άνεμοι θα πνέουν νότι 2 με 4 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 16 έως 29 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα αραιή συννεφιά και αρκετή ηλιοφάνεια. Η θερμοκρασία έως 27 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Παρασκευή στη Δυτική Βόρειο-Δυτική Ελλάδα και τη Δυτική Μακεδονία θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες και στο Βόρειο Ιόνιο με μονωμένες καταιγίδες. Στην υπόλοιπη χώρα σχεδόν αίθριος καιρός. Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα ηπειρωτικά έως 28 με 29 και τοπικά έως 30 βαθμούς και στα νησιά έως 25 με 27. Το Σάββατο στο Ιόνιο τα δυτικά ηπειρωτικά και βαθμία στα υπόλοιπα ηπειρωτικά θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες και κυρίως στα δυτικά σποραδικές καταιγίδες. Στην υπόλοιπη χώρα αραιή συννεφιά. Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ και στο Ιόνιο βαθμία 6 η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση ως προς τις μέγιστες τιμές της. Τέλος την Κυριακή στο Ιόνιο και τα ηπειρωτικά καθώς και στις σποράδες και από το βράδυ στα νησιά του Βόρειου Ανατολικού Αιγαίου θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες και σποραδικές καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 4 με 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω πτώση. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάσετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
0: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική μας διεύθυνση sky.gr. Ακολουθεί ο Γιώργος Ψάλτης.

0: σκέφτομαι, ό,τι σκέφτομαι, σκέφτομαι, λέει ο Άιδος ή Άιδος. Σωστότερα, καλημέρα σας και πάλι. Καλώς ήρθατε στην παρέα μας. 10 λεπτά μετά τις 6 είναι ο Sky 100,3. Είναι Παρασκευή. Παρασκευή, ε. Και ο μήνας έχει 9. Και Παρασκευή και ο μήνας έχει. Αυτό έπρεπε να βάλουμε. Το ξέχασα. Είδες, φίλα Κροατή. Ουγάρ, ουγάρ, ουγάρ. Λοιπόν, 9 του μηνός, νηστεία και περισυλλογή σήμερα. Σας τα λέω να τα ξέρετε. Να μην μου λέτε εμένα, αλλά αντάλλων. Απόστολου Ιακώβου του Αλφαίου, Ανδρονίκου. Εν τω μεταξύ, συγγνώμη, θα ξεκινάω κάθε μέρα έτσι και μου κάνετε πλάκα μερικοί. Λοιπόν, βλέπετε όμως τους πολιτικούς αρχηγούς εν όψη και των εκλογών και σε κάτι μοναστήρια. Ο άλλος πήγε στο Άγιο Όρος. Θα αφήσουν μονή για μονή. Να ξέρετε, σας τα λέω και αμαρτία ουκ έχω. Σήμερα εν τω μεταξύ, μου λέει και ο κύριος Γιαννίρης νωρίτερα, εστάλει ένα μήνυμα από έναν κληρικό για το θέμα, λέει, της σχέσης των ρασοφόρων κάθε είδους, αλλά όχι μόνο των ρασοφόρων, κυρίως των ρασοφόρων δηλαδή και, και οι παπαδιές κλπ. Με τα social media που λέμε στα ελληνικά, τα κοινωνικά δίκτυα. Και μάλιστα, λέει, γίνει μια πολύ έτσι εκτενή συζήτηση τελευταία στους κόλπους της Εκκλησίας Ελλάδος για το πώς θα πρέπει και αν θα πρέπει, λέει, να συμμετέχουν οι ρασοφόνοι στα κοινωνικά δίκτυα. Εν τω μεταξύ, χθες, άσχετο, αλλά θέλω να σας το πω, κάπου μου πέταξε το. Ποιο ήταν το TikTok, ήταν αυτοί οι Κινέζοι, δεν θυμάμαι, το Instagram ήταν. Σε κάποιο τραπέζι ο Μητροπολίτης Θεσσαλονίκης να τραγουδάει, παρακαλώ, όχι να ψάλει, ένα τραγούδι, τέλος πάντων, έχει σημασία ποιο, μαζί με άλλους κληρικούς της Μητρόπολης Θεσσαλονίκης. Και έλεγα, ρε παιδί μου, ωραίο, δεν είναι κακό. Ο ένας παπάς είναι ένας άνθρωπος. Το βίωσα εγώ στη ζωή μου, να ξέρετε, ο οποίος ζει μέσα στην κοινωνία, άσχετα αν είναι παπάς. Υπήρχε και το και παπάς και ζευγάς, ε, ναι. Λοιπόν, αλλά πάντοτε πρέπει να υπάρχουν όρια, ε. Παν μέτρων λέγανε οι αρχαίοι ημών. Σωστά θυμάμαι. Επανέρχομαι γιατί θα ξεφύγω και δεν έχω πάρα πολύ χρόνο σήμερα. Φτάσαμε αισίως 6 και 13. Σας έλεγα λοιπόν για το εορτολόγιο, αγιολόγιο της σημερινής ημέρας. Καταρχήν, ο ήλιος θα μας κάνει παρέα. Μπορεί και να έχει λίγο συννεφιά σήμερα. Στις 7 και 27 και θα δύσει 3 λεπτά πριν τις 7 το απόγευμα. Λοιπόν, βλέπω Ιακώβου, Ανδρονίκου, Αθανασίας, Ποπλίας, Πέτρου, Δωροθέου. Με λίγα λόγια, χρόνια πολλά, κυρίες και κύριοι, όσους γιορτάζετε σήμερα, έχετε κάποια επέτειο. Τα καλύτερα εύχομαι να είστε καλά, με υγεία, να τα απολαύσετε και να περπατήσουμε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο για τη σημερινή ημέρα που είναι Παρασκευή. Ακούσατε στο δελτίο για τροχαία ατυχήματα, ευτυχώς, αλλά με σοβαρούς τραυματισμούς, με δίκυκλα. Μια παράκληση. Το νου σας και εσείς οι οδηγοί γιοταχοί και να προσέχετε πάρα πολύ τα δίκυκλα που πολλές φορές ξεφεύγουν των ορίων, okay, αλλά είναι στην πιο, το έχω πει, ευαίσθητη, δηλαδή αν χτυπήσει με κάποιον ή με ένα αυτοκίνητο κλπ. Η μηχανή θα έχει τα ζητηματάκια. Άρα σας παρακαλώ πάρα πολύ να είστε προσεκτικοί με τους δικυκλιστές. Αλλά και για τους δικυκλιστές που ακόμα δεν έχετε καβαλήσει το δίκυκλο, τα μάτια σας 14. Όταν σας λέω τα μάτια σας 14, τα μάτια σας 14, γιατί δεν παίζουμε με τις μηχανές. Δεν είναι αστεία. Εντάξει. Λοιπόν, αφήστε που χάλασε και η μηχανή. Ποιος με καταράστηκε, δεν μπορώ να καταλάβω. Χθες, τι, και δεν υπάρχουν και ανταλλακτικά, να ξέρεις. Έφυγα με ταξί. Αλλά η ρίστο εμπαρόδο, να το πω και αυτό πάλι. Πάλι θα χαθώ, αλλά δεν πειράζει. Παιδιά, ήταν η πρώτη φορά που είδα. Μπήκα σε ένα ταξί που ήταν ένα παλικαράκι με το οποίο μίλησα πάρα πολύ ωραία. Ρε παιδί μου, κάθε φορά που μπαίνω, δεν μπαίνω εγώ τακτικά σε ταξί. Όχι γιατί έχω κανένα λόγο. Εντάξει. Έχω άλλου τρόπου να μετακινηθώ, δεν μπαίνω σε ταξί. Λοιπόν, και μπήκα σε ένα ταξί από το συνεργείο που άφησα τη μηχανή, να μην πω να την πάρουμε τώρα αυτή τη μηχανή και από εκεί πέρα, δεν ξέρω εγώ. Και πώς θα κοστίσω, κούκος αηδώνει, που λέγει η μάνα μου. Λοιπόν, και μίλησα με ένα παλικαράκι και μου είπε 5 πράγματα και για τα ταξί και για τις ώρες που δουλεύει και για τα ηλεκτρικά ταξί. Σοκ έπαθα, σας το λέω, του το είπα κιόλας. Του λέω πρώτη φορά μετά από πάρα πολύ καιρό που δεν μπαίνω με κάποιον ο οποίος έχει 15, πώς το λένε, εικόνες μπροστά στο παμπρίζ. Τελευταία φορά που μπήκα, παιδιά, μέσα, τρελάθηκα. Και εγώ και παπαδοπέδι, δηλαδή. Εντάξει, παιδιά, ψυχραιμία. Ή διάφορα τα οποία εκπέμπουν κάποιοι οδηγοί ταξί. Εννοώ, εκπέμπουν ως μηνύματα, ρε παιδί μου. μας κυνηγάνε, μας κάνουν, μας δράνουν κλπ. Έπαθα πλάκα. Μπράβο στο Παλικαράκι, ο οποίος μου έλεγε ότι ξεκινάει η δουλειά, παιδιά, 5.30. Τώρα εντάξει, δέχομαι ότι μου λέει αλήθεια, έτσι. Και τελειώνει, πρώτο Θεός να είμαστε καλά, γύρω στις 6 το απόγευμα. Δουλεύει μόνο του ταξί. Το ταξί πάρα πολύ περιποιημένο, καθαρό, εξαιρετικό, ευγενικό και πολύ έξυπνο. Μπράβο στο Παλικαράκι. Δεν συγκράτησε και το όνομά του, δεν μου το είπε το Παλικαράκι, δεν πειράζει. Να είναι καλά όμως και να κάνει τη δουλειά του. Τώρα, τι άλλο ήθελα να σας πω, τώρα, αλλά που γάρε έρχεται μόνο του, είδες. Την πάτησα. Δεν σπάθω, δεν έχει σημασία. Καλά, η επικαιρότητα σήμερα έχει πάρα πολύ πράγμα πάλι. Κυριαρχεί νομίζω το θέμα που ακούσετε και στο δελτίο ειδήσεων για τα ζητήματα τα οποία έχουν να κάνουν με την ευελιξία που ζητάει η Ελλάδα και η Ιταλία αλλά και άλλες ευρωπαϊκές χώρες και τα μηνύματα τα οποία στέλνουν λόγω της κρίσης, κρίσης καυσίμων. Να ξέρετε ότι, καλά θα μπεις, τώρα πως έχουν εξελιχθεί τα πράγματα, 103 το αργό, 103,2 και πέφτει κιόλας, δηλαδή σκέψου να μην έπεφτε. Και όπως είπε και ο Αμερικανός πρόεδρος, δεν χτυπάμε λέει τώρα το. Δηλαδή σκέψτε ότι τα χτυπάγανε κιόλα πώς θα πήγαινε. Μέχρι λέει, τι σε κάνω πίσω τώρα, τα λέει σήμερα, αύριο μπορεί να είναι διαφορετικά ο Αμερικανός πρόεδρος, αλλά δεν χτυπάμε λέει μέχρι τις ενδιάμεσες εκλογές. Εν τω μεταξύ έκανε μια ανάρτηση νωρίτερα κατά τη. Τι ώρα το είδα, 1:30-2. Καταλαβαίνετε από τι ώρα έχουμε ξυπνήσει και πώς γυρίζει το μάτι ανάποδα. Ο Υπουργός Οικονομικών των ΗΠΑ που λέει ότι συνεχίζουμε λέει τον οικονομικό αγώνα κατά του καθεστώτος Τεχεράνης. Σφίγγει ο κλοιός. Με όλη τη σημασία της λέξης. Αλήθεια, τι γίνεται στο χρηματιστήριο, παιδιά? 2-3 μέρες έχει πέσει αρκετά λέει και αιτία είναι τα ομόλογα, Αν κατάλαβα καλά, ένα πουλάκι, να το πω έτσι ευγενικά, χθες λέει μόλις τελείωσε το Eurogroup. Σήμερα έχει εκοφή, ναι. Μόλις τελείωσε το Eurogroup, λέει ένα πουλάκι, μου έλεγε ότι μια πηγή εκεί από το. Δηλαδή, κάποιο ο οποίο ήταν μέσα στο Eurogroup, πολύ μεγάλη ανησυχία για τη Γαλλία. Η Γαλλία δεν πάει καλά. Ο προϋπολογισμός περπατάει, δεν περπατάει. Έχουν ξεφύγει τα όρια στην οικονομία της Γαλλίας και όλοι φοβούνται να μην έχουμε ζητήματα με τη Γαλλία. Γιατί η Γαλλία δεν είναι ούτε Ελλάδα, ούτε Πορτογαλία, ούτε Ιρλανδία. Φοβούνται μη δημιουργηθούν αναταράξεις οι οποίες θα παρασύρουν την ευρωπαϊκή οικονομία γενικότερα. Μάλιστα, σήμερα η Καθημερινή έχει πρώτο θέμα. Ζητεί, λέει, αξιόπιστο προϋπολογισμό η Κομισιόν, λέει, από τη Γαλλία για να ηρεμήσουν οι αγορές ομολόγων. Θα μου πεις, καλά, οι αγορές ομολόγων δεν περιμένουν μόνο τη Γαλλία, αλλά κάποιοι κάνουν και παιχνίδια γύρω από την ιστορία αυτή. Πολύ ενδιαφέρουσα η προσωπικότητα της γυναίκας της 76χρονης της κυρίας Αν Κάρσον, η οποία τιμήθηκε με το Νόμπελ Λογοτεχνίας. Αν κατάλαβα καλά, τη βρήκανε, λέει, στην Ισλανδία νομίζω. Και έπεσε λέει το τηλεφώνημα και της ανακοινώσανε ότι είναι λέει η φετινή νικήτρια του Νόμπελ Λογοτεχνίας. Διδάσκει λέει κλασική φιλολογία και συγκριτική λογοτεχνία στο Πανεπιστήμιο της Νέας Υόρκης. Έχει μεταφράσει 9 αρχαίες τραγωδίες από το 2001, παρακαλώ πάρα πολύ. Αγαπάει πολύ την τα υλικά που έχουν προκύψει από τον ελληνικό πολιτισμό. Άρα εμέσως θα πει κάποιος ότι μπορεί και να μας ακουμπάει λιγάκι αυτό το Νόμπελ. Αλλά είναι λέει μια πολύ ενδιαφέρουσα προσωπικότητα η Αν Κάρσον. Δεν γνώσκω περισσότερες λεπτομέρειες. Σας λέω ότι έβλεπα χθες και στα διεθνή μέσα ενημέρωσης γύρω από το ζήτημα αυτό. Τώρα. Χθες τι λέγαμε για το Ρούμπιο, Μάλιστα. Πήγε ο Ρούμπιο στη Γαλλία, στην Πορτογαλία δίπλα έπεσα, επιστρέφοντας για την Ουάσιγκτον, σταμάτησε στην Πορτογαλία, στη Λισαβόνα και έβλεπα χθες στο λογαριασμό του Υπουργείου Εξωτερικών που προείσατε ο Μάρκο Ρούμπιο κάποιες δηλώσεις τις οποίες έκανε στην πρωτεύουσα της Πορτογαλίας, αναφερόμενος και για τις σχέσεις των δύο χωρών κλπ. Σαν να μου φάνηκε, ρε παιδί μου, ότι έλεγε ακριβώς ό,τι είπε και στην Αθήνα, περίπου. Εκεί νομίζω δεν πέσανε υπογραφές. Είπε, ακούστε, αναμένω με ενδιαφέρον τα επόμενα χρόνια συνεργασίας μεταξύ Αμερικής και Πορτογαλίας. Δημιουργούμε μια πιο ασφαλή και ισχυρότερη διατλαντική συμμαχία και προωθούμε ένα πιο λαμπρό μέλλον για τους δύο λαούς μας. Ναι. Ξαναλέω, Υπουργείο Εξωτερικών, State Department των Ηνωμένων Πολιτειών, μάλιστα. Πάρα πολύ ενδιαφέρον να σας πω την αλήθεια, ήταν και το βίντεο το οποίο ανέβασε το State Department μετά την ολοκλήρωση της επίσκεψης του Ρούμπιο στην Ελλάδα. Δεν ξέρω αν το είδατε. Ήταν μικρό, ξέρω εγώ, 20 δευτερόλεπτα. Καλά, δηλαδή εκεί έχουν ένα μηχανισμό, παιδιά, απίστευτο, έτσι. Αναφερόμενοι στα, ή μάλλον καταγράφοντας, αν θέλετε, τα ταξίδια που κάνει ο Υπουργός Εξωτερικών σε ολόκληρο τον πλανήτη. Πάρα πολύ ενδιαφέρον το βίντεο. Διαφήμιση κανονικά της Ελλάδας, άσχετα τα υπόλοιπα. Άσχετα τα υπόλοιπα. Τώρα, εχθές μου στείλατε πάρα πολύ ωραία μηνύματα και σας ευχαριστώ για μια ακόμα φορά, γιατί αυτό μου αρέσει εμένα, να ξέρετε. Αυτό το έχει ξεκινήσει ο Πορτοσάλτη και το κάνετε και σε μένα και μου αρέσει, με εντριγκάρει λιγάκι αυτό. Χθες λοιπόν, που ήταν η Πνίκα, η ομιλία στην Πνίκα, που έχει προκαλέσει και αρκετές αντιδράσεις και συζητήσεις κλπ. Κάπου πήρε το μάτι μου και κάποιες δηλώσεις που έκανε και ο πρώην πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας, ο κύριος Παυλόπουλος, για το θέμα της Πνίκας. Χθες λοιπόν ένας ακροατής μου είπε ότι, Ψάλτη, πώς τα φέρνει έτσι η ζωή. Τη μέρα που μίλησε ο Υπουργός Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών στην Πνίκα, είχε μιλήσει και ο Κολοκοτρώνης στην Πνίκα. Θα μου πεις, μην τα μπερδεύεις. Και μου έστειλε, κάθισε και έψαξα να βρω την ομιλία. Ήταν ομιλία προς τους νέους του Θεόδωρου Κολοκοτρώνη. Λοιπόν, και είπε τα εξής, έχω σημειώσει. Θα μου πεις, γιατί τα λες. Δεν πειράζει, να υπάρχουν, ρε παιδί μου. Όταν αποφασίσαμε να κάνουμε την επανάσταση, είπε μεταξύ άλλων ο αρχιστράτηγος, δεν συλλογιστήκαμε ότι πόσοι είμεθα, ούτε πως δεν έχουμε άρματα, ούτε ότι οι Τούρκοι βασούσαν τα κάστρα και τας πόλεις, ούτε κανένας φρόνιμος μας είπε πού πάτε εδώ να πολεμήσετε με σύταρο κάρα βαβατσέλα, αλλά ως μια βροχή έπεσε σε όλους μας η επιθυμία της ελευθερίας. Και είπε απευθυνόμενος στη νέα γενιά ο Θεόδωρος Κολοκοντρώνης, να σκλαβωθείτε εις τα γράμματά σας. Μιας και μπορεί τα όπλα για την απελευθέρωση κλπ. Κλπ. Στέλνοντας ένα μήνυμα ότι η γνώση είναι αυτή που θα βοηθήσει τις νέες γενιές. Ο Θεόδωρος Κολοκοντρώνης που δεν ήταν μορφωμένος, έτσι. Δεν ήταν κάποιος μορφωμένος. Είπε και άλλα πολλά και ενδιαφέροντα. Ο στρατηγός του πέρασε και αυτός ιδιαίτερα και ιδιόρυθμα σε τούτον εδώ τον τόπο, για να μην ξεχνιόμαστε, το λέω αυτό έτσι. Και ένας άλλος ακροατής μου στείλε ένα σχόλιο και αυτόν τον ευχαριστώ πάρα πολύ, θέλησε να κρατήσει την ανωνυμία του λέγοντας τα εξής με αφορμή αυτά καθεαυτά τα λεγόμενα του Μάρκο Ρούμπιο. Ποιος απειλεί τη Δύση σήμερα και ποιος θα αντισταθεί όταν στο όνομα της σωτηρίας της αρχίζει να εγκαταλείπει όσα γεννήθηκαν εδώ. Πολύ ωραίο μήνυμα. Πάρα πολύ ωραίο μήνυμα. Τροφή για σκέψη. Θα μου πεις πρωί-πρωί, αυτό σε μάλα να ψάλτει. Σωστό και αυτό. Έχετε δίκιο. Αλήθεια, εκεί στην Κράβα, ρε παιδιά, για να γυρίσουμε λίγο στο σήμερα. Ναι, ναι. Πόσες μέρες θα χρειαστεί για να βρουν οι υπηρεσίες τι ακριβώς συμβαίνει και από πού προκύπτει η οσμή που ταλαιμωρεί τα παιδιά. Μιλάμε για το μεγαλύτερο συγκρότημα σχολείων σε όλη τη χώρα. Παιδεύονται καμιά δεκαριά μέρες και βάλε. Αλήθεια ρωτάω, ποιος θα βρει τι ακριβώς συμβαίνει. Και μια λεπτομέρεια ακόμα. Με αφορμή, μου τα έλεγαν διάφοροι ακροατές, τον θάνατο ενός πιτσιρικά 16χρονου που έπαιζε μπάλα που ήταν στη Θάσο. Και έχασε τη ζωή του, γιατί πήγε και βρήκε το κεφάλι του, τέλος πάντων, γιατί το γήπεδο δεν ήταν καλό κλπ. Μετά λοιπόν το θάνατο του πιτσιρικά αυτού, ανακλήθηκαν, λέει, οι άδειες 11 γηπέδων. Μπράβο, παιδιά, συγχαρητήρια. Συγχαρητήρια! Όταν το λέω το συγχαρητήρια, το εννοώ, μπράβο. Έπρεπε να πεθάνει ένα παιδί για να αποφασίσουν κάποιοι ότι, κοίταξε να δεις, μάλλον κάναμε λάθος. Ναι, αλλά το λάθος κόστισε μια ανθρώπινη ζωή. Τι κάνουμε για το θέμα αυτό, τίποτα? Κοιτιόμαστε? Ποιος έχει ευθύνη για αυτήν την ιστορία? Δηλαδή, μην προσπερνάμε πράγματα τα οποία έχουν ένα κόστος. 16 χρονών παιδάκι έχασε τη ζωή του. Έπαιζε μπάλα. Ούτε στα ναρκωτικά ήτανε, ούτε ξέρω εγώ στη μαφία ήτανε. Α, τον απλό για μαφία. Τι έγινε στην Ελευσίνα? Τι μαχαίρωμα ήταν αυτό? Τι συμβαίνει? Πάλι τα ίδια? Ε, κάποιοι οι οποίοι θέλουν να αυτό καθαρά χέρια. Ελπίζω η αστυνομία να κάνει τα δέοντα εκεί. Χθες, όχι σήμερα. Χθες. Οι διαφορές δεν λύνονται με μαχαίρια. Αν θέλουμε να έχουμε μια κοινωνία ανθρώπινη. Και τελειώνω με τις φωνές. Συγγνώμη, τα έχω πάρει λίγο στο κρανίο σήμερα. Η μηχανή φταίει που χάλασε, να ξέρετε. Έβαλε, λέει, το Συμβούλιο της Επικρατείας 20.000 ευρώ πρόστιμο στο δημόσιο. Γιατί? Γιατί ακόμα παρά το γεγονός ότι υπάρχουν 7 πρακτικά για να συμμορφωθεί η διοίκηση με την κατεδάφιση των τελευταίων 2 ορόφων και του δώματος εν όξεως ξενοδοχείου στην περιοχή του Μακρυγιάννη, δεν έχει γίνει ακόμα αυτό. Και θα πληρώσουμε εμείς, δηλαδή το κράτος, η τσέπη μας, γιατί η διοίκηση δεν κάνει τη δουλειά της. Σε καλό δρόμο. Σε καλό δρόμο. Δόξα το μεγάλο δύναμο. Πάμε διαφημίσεις, επιστρέφουμε αμέσως μετά τους τίτλους των ειδήσεων.
1: Κόσμος και η Ελλάδα το 2026. Είναι κάτι παραπάνω από σαφές ότι και το 2026 οι γεωπολιτικές εξελίξεις θα καθορίζουν την πολιτική σε όλα τα κράτη του κόσμου. Γι' αυτό και θα συνεχίσουμε να παρακολουθούμε με τον Κωνσταντίνο Φίλη και με επιλεγμένους ειδικούς καλεσμένους τα διαρκώς μεταβαλλόμενα μεγάλα γεγονότα που θα καθορίζουν και τις πολιτικές στον κόσμο. Ο Κόσμος και η Ελλάδα το 2026. Κάθε Σάββατο στις 9 το πρωί στον Sky 100.3.
2: Sky Πολιτισμός. Χορηγός ΔΕΗ.
1: Η κουζίνα παίρνει ξανά φωτιά. Η παράσταση του Γιώργου Κουκλή που ανέβασε τη θερμοκρασία της θεατρικής σεζόν επιστρέφει στο θέατρο Κιβωτός. Η κουζίνα του Άρλον Βέσκερ. Ο Γιώργος Κουκλής σκηνοθετεί ένα ενσάμπλ 14 ηθοποιών και μουσικών με τον Μιχάλη Σαράντη στον κεντρικό ρόλο. Μια παράσταση για το ανθρώπινο σημείο βρασμού. Από τις 14 Οκτωβρίου το δεύτερο σέρβις ξεκινά. Θέατρο Κιβωτός. Προπόληση more.com.

0: ακροζωία. Αποκλειστικά με την Καθημερινή.
1: Ο έμπορος της Βενετίας. Η κωμωδία του William Shakespeare ζωντανεύει στο θέατρο Αλκιονής. Γιάννης Μπέζος, Φέη Ξυλά, Τάσος Γιαννόπουλος, Γιάννης Στόλας, Αλμπέρτο Φάης, Λίδα Καπνά, Ιωάννης Απέργης, Σταύρος Μαρκάλας, Παναγιώτης Γουρζουλίδης, Ηρακλής Κρομίδας, Θράσος Σταθόπουλος, Στελίνα Καρασαβίδου. Απόδοση διασκευή Άκης Δήμου. Σκηνοθεσία Γιάννης Μπέζος. Μουσική και τραγούδια Κωστής Μαραβέγιας. Ο έμπορος της Βενετίας. Από 21 Οκτωβρίου στο θέατρο Αλκιονής.
2: Time out για Θράκων.
3: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε γερά.
2: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
3: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
4: Ποιος φοβάται τη Virginia Woolf? Το αριστούργημα του Edward Albee μετά τη μεγάλη επιτυχία επιστρέφει στο θέατρο Ζήνα από 1η Οκτωβρίου και για περιορισμένο αριθμό παραστάσεων. Σκηνοθεσία Σωτήρης Τσαφούλιας. Ερμηνεύουν Βλαδίμηρος Κυριακίδης, Έφη Μουρίκη, Σπύρος Ταμούλης και Λεάνα Στραβοδήμου. Μια νύχτα αλήθειας, ψευδεστήσεων και σκληρής αναμέτρησης. Ποιος φοβάται τη Virginia Woolf? Από 1η Οκτωβρίου στο θέατρο Ζήνα. Προπόληση more.com.
5: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.

0: Πρίσμα 91,6. Έγκυρη και αξιόπιστη ενημέρωση.
1: Το όλα λάθος, the play that goes wrong, έρχεται ξανά για να τα κάνει όλα λάθος. Με νέο ανανεωμένο θίασο. Όλα λάθος, the play that goes wrong. Απόδοση και σκηνοθεσία Θέμης Μαρσέλου. Από 9 Οκτωβρίου στο Θέατρο Αθηνά. Όλα λάθος. Προπόληση εισιτηρίων στο more.com.
2: Τη Δευτέρα είμαστε all in στην τηλεόραση του Sky. Τσόχος, Παπαδοπούλου, Κατσουράνης και Λιανός τα δίνουν όλα στο νέο αθλητικό σοου. Όλα όσα συμβαίνουν όταν ανάβουν τα φώτα του γηπέδου αλλά και όταν σβήνουν. All in, το νέο μεγάλο αθλητικό σοου του Sky. Πρεμιέρα, Δευτέρα στις 11:15 το βράδυ. Και ο Αλέξανδρος Τσουβέλας και αυτός all in θα είναι.

0: ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Σοβαρό τροχαίο χθες βράδυ στην Εθνική Οδό Αθηνών Κορίθου μετά τα διόδια της Ελευσίνας. 4 δικυκλά συγκρούστηκαν με αποτέλεσμα να τραυματιστούν οι αναβάτες. Ένα άτομο νοσηλεύεται με κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις και άλλα 2 με ελαφρύτερα τραύματα. 2 σοβαρά τραυματίες σε τροχαίο και στη λεωφόρο Θηβών όταν η μοτοσυκλέτα βγήκε από την πορεία της. Το πράσινο φως στα αιτήματα Ελλάδας και Ιταλίας για διευρυμένη ευελιξία της Εθνικής Ρήτρας Διαφυγής για την Άμυνα αναμένεται να δώσει κομισιόν. Αυτό δήλωσε χθες ο αρμόδιος επίτροπος Βάλτης Ντομπρόφσκης. Καλώντας ωστόσο τις χώρες της Ευρωζώνης να τηρήσουν δημοσιονομική πειθαρχία. Μήνυμα εντός και εκτός Ελλάδας ότι η χώρα είναι ανοιχτή σε επενδύσεις έστειλε χθες ο Κυριάκος Μητσοτάκης, μιλώντας στα εγγένεια του νέου μεταλλίου χαλκού και χρυσού της Ελληνικός Χρυσός στις Κουριές Χαλκιδικής. Σήμερα ο Πρωθυπουργός θα παραχωρήσει στις 8 το πρωί συνέντευξη εφόλης της ύλης στο ραδιοφωνό του Sky και τον Άρη Πορτό Σάλτε. Αιματηρή επίθεση με δράστες 3 άνδρες και θύματα 32χρονο χθες το απόγευμα στην Ελευσίνα. Σύμφωνα με μαρτυρίες, οι δράστες είναι γνωστοί ακροδεξοί στην περιοχή και αναζητούνται. Προσέγγισαν τον 32χρονο επί της οδού Κωνσταντινοπόλεως και τον τραυμάτισαν με μαχαίρι στο πόδι. Κλειστό θα παραμείνει σήμερα το σχολικό συγκρότημα της Γκράβας. Τα μαθήματα θα γίνουν μέσω τηλεκπαίδευσης. Χθες ο Δήμαρχος Αθηναίων κάλεσε τις αρμόδιες υπηρεσίες να ολοκληρώσουν τον έλεγχο για την οσμία αερίου και να παραδώσουν τα πορίσματά τους μέχρι την Κυριακή. Και ο καιρός θα είναι γενικά τρίο σήμερα στην Αττική, έως 29 βαθμούς θερμοκρασίας στην Αθήνα, έως 27 στη Θεσσαλονίκη.

0: Εδώ είμαστε, καλημέρα σας, ελπίζω να είσαστε καλά. 6 και 34 πρώτα λεπτά, Sky 100,3. Είναι Παρασκευή σήμερα και ο μήνας έχει 9. Λοιπόν, αργότερα, με αφορμή ένα μήνυμα του φίλου μου του Μάνου από το Μαρούσικη της εκλογικής μου περιφερίας που λέω κι εγώ, για αυξήσεις υπέρμετρες σε συμβόλαια υγείας. Θα τα κουβεντιάσουμε με τον κατάλληλο άνθρωπο, γιατί θυμίζω και αυτά και κάποια άλλα ζητήματα τα οποία υπάρχουν για τα παλιά ασφαλιστικά συμβόλαια, που υποτίθεται ότι κάποια στιγμή θα υπήρχαν και κάποια δεδομένα για συγκεκριμένες αυξήσεις, οι οποίες θα είχαν οριοθετηθεί με αποφάσεις από το Υπουργείο το αρμόδιο. Λοιπόν, και μου λέει διάφορα πράγματα εδώ ο φίλος μου στο ερώτημά του, ο Μάνος, για μια αύξηση, εντάξει, από την εταιρεία, πόσο, 16% σε σχέση με πέρσι. Και ρωτάει, λέει, καλά δεν υπάρχει, λέει, πλαφόν στις αυξήσεις αυτών των συμβολέων. Εδώ σας θέλω. Γιατί μισό χαρτάκι σήμερα, καπετάγε. Οικονομία. Μπράβο. Ο Πέτρος μου φέρνει τις καλημέρες από το τηλεφωνικό κέντρο. Ξέχασα βεβαίως, ξέρετε πάρα πολύ καλά τι πρέπει να κάνετε, έτσι. Έχουμε και Viber πλέον, κινητό τηλέφωνο δηλαδή, στο οποίο μπορείτε να στείλετε μηνυματάκι, SMS ή κάποια φωτογραφία ή ένα βίντεο. 698-123-1003. 698-123-1003 είναι το τηλέφωνό μας. Ό,τι θέλετε, παιδιά. Για να τα πούμε αναλυτικά, θα πάμε στα μηνύματα. Το κάνουμε αυτό διότι αφιερώνουμε χρόνο για τα μηνύματα, όσα μπορούμε τουλάχιστον. Τι γίνεται με τον καιρό, ρωτάτε. Καταρχήν βλέπω τουλάχιστον στις 6 το πρωί φαίνεται ότι βρέχει στην Κοζάνη. Κοζάνη, λοιπόν, και έχει και συννεφιά στο κέντρο της υπηρετικής χώρας. Εντάξει, η κυρία Σούζη μας τα είχε πει ότι από την Πέμπτη το απόγευμα από τα δυτικά της χώρας θα είχαμε ζητήματα με τον καιρό. Για να δούμε τι θα δούμε και τι προβλήματα θα έχουμε ή όχι. Αλλά βλέπω τσίπησε η θερμοκρασία. Εκεί που τέτοια ώρα είχαμε μονοψήφια, ας πούμε, στην Αλεξανδρούπολη 9, τώρα έχουμε 11, 11, 12 στα Σέρας, 14 η Θεσσαλονίκη, Αβραάμ. 13 η Φλόρινα, πάει τελείως. Θυμάστε που είχαμε 0, τώρα έχουμε 13. Πώς έγινε αυτό? 14 στην Έδεσα, 19 η Πρέβεζα, 17 στην Καλαμάτα. Καλημέρα, Σωσό. Πολύ ωραίο θέμα μου στείλε, Σωσό, χθες. Θα το προγραμματίσω, θα τα πούμε τις επόμενες μέρες. Πάρα πολύ ωραίο θέμα. 15 στα Χανιά, 16 στην Κάσο, που είπαμε έχουν εκεί συνέδριο από χθες τα μικρά νησιά. 19 η Σαντορινάρα, 13 στη Λίμνο. Για να δούμε εδώ στο Λεκανοπέδιο τι γίνονται τα πράγματα. 18 η Ραφίνα, 14 ο Βενιζέλος, 19 εδώ στα νότια προάστια. Λοιπόν, και 14 και στο Τατόι, από ό,τι λέει εδώ πέρα τα στοιχεία της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας. Λοιπόν, να πω καλημέρες καταρχήν στο φίλο μου τον Ευγένιο στη Νίκαια, τον Σπύρο στο Βοτανικό, τον Νίκο στο Μοσχάτο, τον Στέφανο στο Γέρακα, τον Εύδωρο το φίλο μου στο Ξυλόκαστρο. Εύδωρε, πάμε εκεί το Σαββατοκύριακο, κανόνες την πορεία σου, έχουμε δουλίτσες να κάνουμε. Καταρχήν εγώ έχω να κάνω δουλίτσες, το από εκεί πέρα θα τα βρούμε στην πορεία. Η Έφη στη Σοφριά, η Μαρία στο Χαλάνδρι, η Βούλα στο Παγκράτη, η Ελένη στην Καβάλα και οι φίλοι μας η Ιρό στην περιοχή του Γκίζη. Ναι, ναι. Θυμίζω επίσης skyradio.gr. Ό,τι θέλετε, αν έχετε έναν υπολογιστή μπροστά σας, πάνω δεξιά λέει πες την άποψή σου, γράφετε το μηνυματάκι, το σχόλιο, την παρατήρηση, ό,τι θέλετε και μας σας στέλνετε εδώ και έρχονται στον κεντρικό ραδιοθάλαμο του Sky 100,3. Καλημέρα Γιώργο. Η έναρξη, λέει, των μαθητικών κινητοποιήσεων δεν ξεκινάει την Τρίτη, λέει, από το Σύνταγμα, αλλά από την Γράβα. Λες να είναι, μου λέει, μήνυμα. Είδα ότι υπάρχει ένα κάλεσμα για τις κινητοποιήσεις, για κινητοποιήσεις μαθητικές. Βέβαια, εδώ, αν καταλαβαίνω καλά, το ζήτημα είναι τα οικονομικά δεδομένα, καλά το λέω. 13 Οκτωβρίου, γιατί μου ήρθε αυτή η πρόσκληση, είναι, λέει, φοιτητική σύλλογη, όπου θα κάνουν, λέει, θα κατασκηνώσουν στο Σύνταγμα για το κόστος των σπουδών, από ό,τι βλέπω. Και βάζουν διάφορα πράγματα, από ό,τι καταλαβαίνω, στην ανακοίνωση η οποία μου εστάλει. Βέβαια, τα πράγματα στη Γαλλία είναι διαφορετικά. Όχι ότι απέχουν πολύ από τα ζητήματα τα οποία έχουν να κάνουν ενδεχομένως σε κάποιες περιοχές και στη χώρα μας, αλλά νομίζω ότι εκεί έχει να κάνει με την οικονομία γενικότερα, δηλαδή. Ναι, μεν υπάρχει θέμα και εδώ και 10 μέρες στη Γαλλία υπάρχουν κινητοποιήσεις μαθητών και φοιτητών, αλλά κυρίως εκεί είναι τα ζητήματα της οικονομίας που απορρέουν από τα σημαντικά προβλήματα που φαίνεται να έχει η γαλλική οικονομία. Θυμίζω ότι εκεί έχουμε το 27 και προεδρικές εκλογές. έχουμε μία. Θα μου πει και εμεί δεν έχουμε εκλογέ. Ναι, είναι, ξαναλέω, είναι διαφορετικά τα πράγματα και τα ζητήματα τα οποία εξελίσσονται στη Γαλλία. Κατά την άποψή μου, βέβαια. Λοιπόν, καλημέρα στο φίλο μου εδώ στην Καλλιθέα. Βγάζουν με καρμπόν ανακοίνωση και μετά με ελαφρά συνείδηση αλλάζουν κόμμα και αντί να απευθύνονται στον κόσμο, λέει, που τους ψήφισε ή τους ζητά τώρα την ψήφο τους, με αξιοπρέπεια μαλώνουν στη Βουλή και σιγά την έκφραση που ακούστηκε. Έχουμε, λέει, και κατασκόπους κομμάτων που κάνουν θελήματα του αρχηγού εις βάρος του κόμματος που μέχρι τώρα αναπαύονταν. Δεν κατάλαβα τίποτα, να σου πω την αλήθεια. Υποψιάζουμε για την κόντρα που υπάρχει μεταξύ της αναπληρώτριας εκπροσώπου του κόμματος του κ. Τσίπρα με έναν συνάδελφό της από το ΠΑΣΟΚ. Εκεί είναι το θέμα. Να σας πω την αλήθεια. Συγγνώμη που θα το πω, μην το παρεξηγήσετε. Δεν πολύ ενδιαφέρεται ο κόσμος. Όχι. Στα σοβαρά, ναι. Στα σοβαρά, ναι, αλλά. Έτσι που έχουν γίνει τα πράγματα τώρα, εντάξει, η Βουλή είναι χαρακτηριστικό παράδειγμα, η τωρινή Βουλή, των ζητημάτων τα οποία έχουν εξελιχθεί και της κρίσης και στην πολιτική. Φαίνεται από τον αριθμό των ανεξάρτητων βουλευτών σε διάφορα τμήματα του πολιτικού σκηνικού της χώρας. Καλημέρα Γιώργο, μέτρων άριστον, το πάνε δεν πρέπει να λέγεται, ό,τι πεις. Θα αμαλώσουμε. Καλημέρα Αλεξάνδρα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλό Παρασκευό Σαββατοκύριακο. Γεια σου Σωτήρη, καλημέρα στην αγορά του Πηλίου. Άκουσα ότι θα έρθει ο Πρωθυπουργός. Αλήθεια είναι αυτό, 8 η ώρα το πρωί θα είναι εδώ παρέα με τον Άρη Πρωτοσάλτε. Εφόλησης, λες, μια συνέντευξη. Νομίζω ότι θα έχει πολύ ενδιαφέρον πάντοτε όταν μιλάει ο Πρωθυπουργός για όλη την γκάμα. Και νομίζω ότι και εσείς μπορείτε να βάλετε ερωτήματα και καταθέσει ο Άρης στο Πρωθυπουργό. Λοιπόν, γεια σου Τάκη, καλημέρα. Τι, επέστρεψες, πάρα πολύ ωραία. Γεια σου γειτόνισσα. Αύριο δεν θα είμαι στη Λαϊκή. Χαιρετισμούς. Είπαμε, είναι στη γειτονιά σου, δεν είναι? Λοιπόν, να πω καλημέρα στο φίλο μου τον μισό λεπτό. Στον Δημήτρη που πάει στη δουλειά. Καλημέρα Δημήτρη. Ωραία αυτά που μου στέλνεις. Καλημέρα Ρουμπίνη, χαιρετισμούς. Να είμαστε καλά. Γεια σου Γιάννη. Ο Γιάννης είναι οδηγός σχολικού και είναι στην παρέα μας. Σε όλα τα αγόρια και τα κορίτσια που είσαστε στα σχολικά λεωφορεία, την καλημέρα μου. Να είστε προσεκτικοί. Όπως επίσης να πω καλημέρες. Το ξεχνάω κάθε φορά, γιατί μου στέλνουν καλημέρες, αλλά εγώ είπαμε, είναι και λόγω ηλικίας, τα ξεχνάω όλα αυτά. Στον κόσμο που δουλεύει στα νοσοκομεία μας, είτε είναι εφημερία και περιμένει να έρθει η ώρα να αποχωρήσουν, είτε αυτοί που πάνε τώρα για δουλειά, γιατροί, νοσηλευτικό προσωπικό, διοικητικό προσωπικό, την καλημέρα μου σε όλους σας. Λοιπόν, καλημέρα στο Μιχάλη. Στο Ρέθυμνο, υπέροχο. Το Ρέθυμνο 17 βαθμούς Κελσίου με πολύ υγρασία, λέει. Αλλά μόλις βγει ο ήλιος, καλοκαίρι, λέει, τις τελευταίες μέρες. Με έκανε τις ζημιές που έκανε, Μιχάλη μου. Καλημέρα, χαιρετισμούς. Γεια σου, Λεωνίδα. Καλημέρα στην Αμάρινθο. Καλημέρα, Παναγιώτη. Προσωπικά, λέει, αντιλαμβάνομαι ότι η αντιπολίτευση είναι, λέει, πολύ μίζερη, λέει, με το θέμα του Ρούμπιο. Εντάξει, προσπαθούν, παιδί μου, καταλαβαίνω ότι προσπαθούν να διαφοροποιηθούν. Χθες ακούω ένα πολιτικό αρχηγό, αλλά. Εντάξει, εγώ μερικές φορές ξεφεύγω των ορίων και δεν πρέπει να το πω, αλλά άκουα λοιπόν μια κριτική που έκανε για τον κάθετο διάδρομο και τα επιχειρήματα του στείλω ότι εμείς την κερδίζουμε από τον κάθετο διάδρομο και ακριβό το πληρώνουμε το LNG, αφήνοντας να διαφανεί, ρε παιδί μου, ότι μήπως πρέπει να ξαναπάμε, αδελφές μου, στη Μόσχα. Στο τέλος όμως της τοποθέτησης του ο συγκεκριμένος πολιτικός αρχηγός είπε ότι προφανώς θα γίνει, να γίνει, δεν είναι θέμα, αλλά. Θέλω να πω δηλαδή ότι ο καθένας προσπαθεί να βάλει, πώς να το πω ευγενικά για να μην παρεξηγηθώ, να βάλει μια ειδοποιώ διαφορά, κάτι να υπάρχει. Όλοι όμως καταλαβαίνω ότι επιθυμούν με τη σύγχρονη Ρώμη να έχουμε σχέσεις. Είτε ήταν οι προηγούμενοι, είτε είναι η τωρινή με τις ιδιορυθμίες τους, είτε είναι η αυριανή, όποια και αν είναι αυτή η αυριανή επιλογή του πολίτη, των Αμερικανών, θέλω να πω, έτσι. Λοιπόν, Τάκη καλημέρα, πετρέλαιο μου λέει 2-10. Εσύ Τάκη, εγώ είδα πετρέλαιο 1-9, κάτσε ρε αδερφέ, διαφημίσεις, περίμενε, μην βιάζεσαι, ακόμα δεν είπαμε καλημέρα, το είδα, ναι. Λοιπόν, 2-10 λέει ο πρωτογενής τομέας, δει υποαφανισμό και ο μήνας δύναμη βγαίνει. Θα τρίβουν, λέει, τα μάτια τους τις εκλογές στα κόμματα εξουσίας, δεν τους σώζει, λέει, καμία μονή. Α, για τις επισκέψεις, λέει, στα μοναστήρια, Κι όμως ξέρεις, Τάκη, τι σημασία ή πώς επηρεάζουν τα μοναστήρια, που βέβαια δουλειά τους δεν είναι αυτή, δεν είναι δουλειά τους αυτή, αλλά δεν έχει σημασία, πώς επηρεάζουν. Λοιπόν, πριν πάμε σε διαφημίσεις, όπως σωστά λέει ο νεαρός απέναντι μου, νεαρός τώρα, εντάξει. Τρόπος του λέγει, τι να πω. Πέραντί μου είναι ο κύριος Παναγιώτης Παπακαλούσης, κυρίες και κύριοι. Ο Πέτρος Μωραήτης είναι στο τηλεφωνικό μας κέντρο. Η κυρία Μελίνα Σαμαραδέλη στα ηχητικά που δεν θα ακούσουμε. Η κυρία Βαρσάμι στις μουσικές επιλογές. Και ο Πολυλογάς Γιώργος Ψάλτης στα μικρόφωνα. Λοιπόν, να σας θυμίσω ότι από αυτό το Σάββατο, 10 του μηνός, στις 9 το βράδυ και κάθε Σάββατο, στην τηλεόραση του Sky, ο πιο συναρπαστικός μουσικός διαγωνισμός, το The Voice of Greece Powered by Telecom, είναι και πάλι στην τηλεόραση του Sky. Ο Πάνος Μουζουράκης, ο Χρήστος Μάστορας, η Έλενα Παπαρίζου υποδέχονται την Πάολα και όλοι μαζί αναλαμβάνουν να εντοπίσουν την καλύτερη φωνή της Ελλάδας. Στην παρουσίαση ο Γιώργος Λιανός, ο οποίος δίνει το δικό του ρυθμό πάνω και πίσω από τη σκηνή. Voice of Greece από αυτό το Σάββατο, 10 του μηνός, στις 9 το βράδυ, στην τηλεόραση του Sky.
1: Ο θάνατος και η κόρη, το πολυβραβευμένο ψυχολογικό θρίλερ του Άριελ Ντόρφμαν, έρχεται στο Θέατρο Αθηνών. Εμίλιος Χιλάκης, Αθηνά Μαξίμου, Αντώνης Μυριαγκός. Μια γυναίκα αποφασίζει να πάρει τον νόμο στα χέρια της και το θύμα γίνεται θήτης. Πόσο λεπτή είναι η γραμμή ανάμεσα στην εκδίκηση και τη συγχώρεση? Σκηνοθεσία Μανούλης Δούνιας, Εμίλιος Χιλάκης. Ο θάνατος και η κόρη. Θέατρο Αθηνών. Προπόληση ticketmaster.gr και στο Ταμείο του Θεάτρου.
2: 59 χρόνια Μόρις. Γιορτάζουμε και προσφέρουμε πλυντήρια Μόρις με πρόγραμμα Pet Care. 10 κιλών μόνο 354 ευρώ. 12 κιλών μόνο 374 ευρώ. Πλυντήριο στεγνοτήριο μόνο 414 ευρώ. Και στεγνοτήριο 10 κιλών με ανοξείδωτο κάδο μόνο 399 ευρώ. Μόρις. Η αγάπη σας μετράει.

0: Γιάννης Κότσιρας, Μπάμπης Στόκας και Γρηγόρης Μπιθικότσης. Πρωταγωνιστούν Τάσος Χαλκιάς, Φίλιππος Σοφιανός, Ματίνα Νικολάου, Σαλίνα Γαβαλά και η Μίλη Καραλή. Στο ρόλο της μητέρας η Ελένη Γερασιμίδου. Δημοσιογράφος ο Χρήστος Φερεντίνος. Από τις 17 Οκτωβρίου και για λίγες μόνο παραστάσεις, φυσικά στο Christmas Theater.
1: Λοιπόν, είμαι έτοιμος και για τις 4.
2: 4. Για να ακούσω πώς τα κατάφερες.
1: Εύκολα. Με τα χρώματα Four Seasons της Craft Paints. Έτοιμος και προστατευμένος για τις 4 εποχές.
2: Α, είπα κι εγώ.
3: Χρώματα εξωτερικού χώρου Four Seasons της Craft Paints. Με εξαιρετική αντοχή στις καιρικές συνθήκες. Μόνωση και προστασία από βροχή και υγρασία. Και σε χιλιάδες αποχρώσεις που δεν ξεθοριάζουν. Four Seasons από την Craft Paints. Αντοχή σε κάθε. Εποχή.
4: Ο καθένας έχει τη δική του αλήθεια.
5: Αλλά μία θα κυριαρχήσει στο δικαστήριο.
4: Η συνένεση της Νίνα Ρέιν στο σύγχρονο θέατρο για δεύτερη χρονιά.
5: Σκηνοθεσία Τάκη Τζαμαριάς.
4: Ένα σύγχρονο καταιγιστικό έργο για την αλήθεια, τη δικαιοσύνη και τα όρια της ηθικής.
5: Παίζουν Αλέξανδρος Μαυρόπουλος, Κίτη Παϊταζόγλου, Βαλέρια Δημητριάδου, Παναγιώτης Γαβρέλας, Βαγγέλης Αμπατζής, Καλλιόπη Παναγιωτίδου, Μανταλένα Καραβάτου.
4: Η συνένεση της Νίνα Ρέιν στο σύγχρονο θέατρο. Για λίγες μόνο παραστάσεις.
5: Προπόληση εισιτηρίων ticketservices.gr.
6: Γιατί με την Big Win νιώθω μέσα στο παιχνίδι. Δεν μπορώ να το εξηγήσω. Μπορώ όμως να το τραγουδήσω.

0: στη ΣΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Πατέρα, θα πάρω στεγαστικό δάνειο.
2: Μπράβο, Γέμα. Αλλά τώρα θέλει πολύ ψάξιμο. Έρευνα αγοράς, ραντεβού σε τράπεζες, έξοδα. Τι, έτσι αγοράζεις σπίτι?
1: Μα όχι βέβαια. Σήμερα για αίτηση στεγαστικού δεν χρειάζεται να γνωρίζεις την τραπεζική αγορά. Αρκεί να γνωρίζεις τη φύνθεση. Με μία αίτηση στην πλατφόρμα istegastiko.gr βλέπεις τα διαθέσιμα προγράμματα των τραπεζών χωρίς ραντεβού και επίσκεψη σε τραπεζικά καταστήματα δωρεάν και με το δικό σου σύμβουλο.
2: istegastiko.gr. Βάζω μπροστά το σπίτι στο χωριό. Να δω.

0: αξεσουάρ για δολοφόνους.
1: Η μακροβιότερη κωμωδία όλων των εποχών επιστρέφει πιο δολοφονική από ποτέ.
0: Κυρίες και κύριοι, έφτασε η ώρα να ανακρίνετε εσείς τους υπόπτους.
1: Από Τετάρτη ως Κυριακή στο Θέατρο Γκλόρια. Διασκευή Θοδωρής Πετρόπουλος. Σκηνοθεσία Νίκο Ρέστης Κανιωτάκης, Δημήτρης Μακαλιάς. Παίζουν Άρης Αντωνόπουλος, Νίκη Λάμη, Δημήτρης Μακαλιάς, Ζήσης Ρούμπος, Χάρης Σιώτης, Αντιγόνη Ψυχράμη.
0: Σεσουάρ για δολοφόνους.
1: Πρεμιέρα 16 Οκτωβρίου.
0: Ελάτε να γελάσουμε και να βρούμε το δολοφόνο. Προπόληση more.com.
2: Εδώ είμαστε, καλημέρα σας, καλώς ήρθατε, καλημέρα, καλημέρα, καλή Παρασκευή σε όλους σας. Καλημέρα στη Λένα που μου λέει, η μηχανική του δημοσίου λέει, δεν βάζει την υπογραφή τους ούτε για να αλλάξει χρώμα ενός τοίχου, λέει, όχι να γκρεμιστούν δύο όροφοι. Με αφορμή αυτό που είπαμε για το πρόστιμο, παρακαλώ πάρα πολύ, που έπεσε, προσέξτε, το πρόστιμο έπεσε από το τριμελές συμβούλιο συμμόρφωση του Συμβουλίου της Επικρατείας, διότι επαναλαμβάνω, μετά από 7 πρακτικά του ΣΤΕ, εξακολουθεί η υπηρεσία που λόγω να μην έχει συμμορφωθεί η διοίκηση στην απόφαση της ολομέλειας του Συμβουλίου της Επικρατείας για το θέμα του ξενοδοχείου, επαναλαμβάνω, των δύο ορόφων των τελευταίων εκεί στο Μακρυγιάννη. Αυτό πότε είναι η απόφαση? Η απόφαση είναι το 19. Πόσο έχουμε σήμερα? 26. Σωστά. Δόξα το μεγάλο δύναμο. Αυτά είναι. Λοιπόν, καλημέρα Λένα. Πρέπει κάτι να γίνει. Όποιος είναι αρμόδιος να το κάνει. Κάποια στιγμή είχα ακούσει ότι, όχι είχα ακούσει, είχα μάθει γιατί ρώτησα, ότι δεν υπήρχαν, λέει, συνεργεία, δεν υπήρχαν κονδύλια για τα συνεργεία κατεδάφισης κλπ. Άιντε, τώρα βρεις λύση. Λοιπόν, ωραία, ο φίλος μου ο Γιάννης έχει βάλει ερώτημα. Το σημειώνω για τον Πρωθυπουργό στην συνέντευξη που θα δώσει αργότερα στον Άρη Πρωτοσάλτε. Καλημέρα Κώστα, χαιρετισμούς, να είσαι καλά. Γεια σου Γιάννη, καλημέρα. Καλημέρα στο Δημήτρη στον Ασπρόπυργο. Καλό Σαββατοκύριακο, Γρηγόρη. Καλημέρα. Από τα καλοκαιρινά Χανιά, λέει ο Γρηγόρης. Α, πολύ ωραία. Λοιπόν, καλημέρα Νίκο, καλημέρα στην Κόρινθο. Λοιπόν, φεύγεις από Κορυδαλό και πας στην Κόρινθο, ρε Θηρίο. Πας με αυτοκίνητο. Πόσο σου κοστίζει η βενζίνη? Πω, πω, πω, πω, πω. Ακόμα και πετρέλαιο δηλαδή να κες. Εκτός και αν παίρνεις υπηρεσιακό, Νίκο. Αν παίρνεις υπηρεσιακό, είσαι σε καλό δρόμο. Α, τώρα που λέω υπηρεσιακό, παιδιά, κάπου πήρε το μάτι μου. Τώρα δεν είναι διαφήμιση αυτό που θα σας πω. Η Hellenic Energy εγκαινίασε, λέει, μονάδα αποθήκευσης μπαταριών συνολικής ισχύως 100 MW και δυνατότητα, λέει, αποθήκευσης 200 MW. Είναι ένα. Πώς θα το πει κανείς τώρα αυτό? Είναι πάρκο μπαταριών. Η επένδυση, λέει, είναι ούτε λίγο ούτε πολύ 50 εκατομμύρια, παιδιά. Αλλά αν το καλοσκεφτείτε, είναι αυτό που σας έλεγα, ότι αν είχαμε τη δυνατότητα, ρε παιδί μου, όταν το ρεύμα είναι τσάμπα, τσάμπα, εντάξει, χαμηλές τιμές και λοιπά, αποθηκεύεις ρεύμα και το χρησιμοποιείς μετά. Λέει, ο στόχος του ομίλου είναι, λέει, οι ανανεώσιμες πηγές να αντιπροσωπεύουν το 1/4 της κερδοφορίας του έως το 2030. Σας θυμίζω ότι το Hellenic Energy είναι κάλυμα. Αλλά θέλουν να κερδίζουν στον όμιλο από τις ΑΠΕ. Ωραίο. Θα μου πεις, δύσκολα πράγματα, Ψάλτη. Εντάξει, δύσκολα πράγματα. Εν τω μεταξύ, να μην τα ξαναλέμε. Αν έχει τη δυνατότητα την οικονομική, εντάξει. Καλημέρα στο φίλο μου τον Κώστα. Όχι, τον Αβραάμ. Ο Αβραάμ λέει το εξής. Θέλει μπουφανάκι το πρωί, ζακέτα μέχρι τις 10 και κοντομάνικο, λέει, μέχρι τις 5 το απόγευμα. Και μετά τα ανάποδα. Με γκαρνταρόμπα φεύγουμε από το σπίτι, λέει ο Αβραάμ. Άρε, Αβραάμ. Χαιρετισμού στη Θεσσαλονίκη. Καλημέρα, αγαπητέ Κώστα. Καλημέρα. Σε όλη την πρωινή παρέα έχεις απόλυτο δίκιο. Λοιπόν, ο Γιώργος μου λέει, ο χαμός του 16χρονου, λέει, δεν πούλησε ως είδηση. Μόνο συγγενείς και φίλοι, λέει, έκλαψαν. Αλλά για το μαζονάκι γράφτηκαν, υπόθηκαν και θα υποθούν πολλά. Αυτό είναι αλήθεια, πάντα δεν ισχύει αυτό. Έτσι είναι. Παιδιά, δεν υπάρχει, δεν υπάρχει το. Τέλος πάντων, και για το μαζονάκι, με αφορμή αυτά που μαθαίνω κι εγώ κλπ. Εκεί είναι γυμνό το σύστημα τελείως. Είναι όλα λάθος. Από την αρχή μέχρι το τέλος. Μην λέμε πολλά. Είναι να μην, σας το έχω πει από την πρώτη στιγμή, να μην μπλέξεις σε λάθος χέρια για θέματα υγείας. Αν μπλέξεις σε λάθος χέρια, αν δεν υπάρξει ψυχραιμία είτε από σένα είτε από άλλο μέλος της οικογένειας, να πας να, και για μια δεύτερη άποψη, για μια τρίτη άποψη ενδεχομένως, έμπλεξες. Καλημέρα στον Αλέξιο, χαιρετισμούς, καλό Σαββατοκύριακο, να είσαι καλά. Ένας φίλος που υπογράφει ως Κρήτη με κινητό τηλέφωνο κλπ. Επαγγελματίας οδηγός, ξυπνητήρι λέει. Ξυπνητήρι τι ώρα δηλαδή, εγώ είμαι το ξυπνητήρι. Σε καλό δρόμο είμαστε. Γεια σου Δημήτρη. Πριν το Δαφνί λέει χαμός και μου έχει στείλει και φωτογραφία. Για να δω τι γίνεται. Έχουμε ζητηματάκια. Α, για να δω, για να δω. Ναι, όντως. Στο ρεύμα εξόδου στην Αθηνών, στο Χαϊδάρι, έχουμε σε κάποια σημεία πολύ πυκνή κίνηση πρωί-πρωί. Τώρα θα μας τα πει, όχι ιδέα, και εδώ και ο Σκαραμαγκάς φορτωμένος. Περίεργος πώς. Τι γίνεται, παιδιά, πρωί-πρωί, έχουμε κανένα τροχαίο εκεί. Για βοηθήστε. Η άνοδος, πάει λίγα πράγματα στο ποτάμι. Οκ, εντάξει, νωρίς είναι ακόμα. Για πάμε να μην αφήσω κανένα παραπονεμένο σήμερα, το έχω βάλει τάμα. Καλημέρα, Άγγελε, χαιρετισμούς. Γεια σου, Σοκράτη. 19 χρόνια ακούς. Ρε θηρίο. Ρε χαρά στην υπομονή σου, ρε Σοκράτη. Καλημέρα, Σοκράτη, χαιρετισμούς. Γεια σου, Νόντα. Αυτό που είπε ο Τσίπρας για το ότι είναι καλώδιο τηλεπικοινωνίας, το ηλεκτρικό. Εντάξει, ρε παιδί μου. Άνθρωποι, είμαστε σφάλματα, κάνουμε τώρα. Δεν έγινε και τίποτα. Ένοντα. Εντάξει, τι να κάνουμε. Γεια. Άμα έχεις μικρόφωνο πολλές ώρες μπροστά σου, λες και κάποια. Τι λες κι εσύ. Περίμενε, μωρέ, αμέσως. Λοιπόν, καλημέρα στον Άγγελο στη Χαλκίδα. Στα τρελά νερά. Μίλτο, καλημέρα στον Άφλιο. Χαιρετισμούς, καλό δρόμο. Γεια σου, Τασούλα. Καλημέρα στα Σέρας. Καλημέρα, Γιάννη. Ωραία, ωραία. Βάζω το ερώτημα αυτό για τον Άρη Πρωτοσάλτε όταν θα έρθει η ώρα του Πρωθυπουργού στις 8 να τα πει. Δεν πρόλαβα να σας πω για την Κίμπερλι, αυτά που γράφει η Wall Street Journal. Θα τα πούμε μετά. Λοιπόν, πάμε διαφημίσεις, κυρίες και κύριοι. Αμέσως μετά ο κύριος Δημήτρης Γιαννίρης, ο οποίος σήμερα είναι ο γενικός, έχει το γενικό πρόσταγμα για το μαγκαζίνο, είναι απίκο. Θα τα πούμε 7 και 4 ελπίζω και να προλάβουμε αυτά που έχουμε να κουβεντιάσουμε για τη δεύτερη ώρα της σημερινής εκπομπής. Sky 100,3, καλημέρα σας.
3: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις. ES1 Go!
4: Κάνε την πιο γρήγορη εκκίνηση με το ES1 Go. Γιατί η απλή ενημέρωση της My Data πλέον δεν αρκεί. Η ηλεκτρονική τιμολόγηση γίνεται υποχρεωτική και απαιτεί νέα εφαρμογή. Το ES1 Go εκδίδει και στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής σε ΑΔΕ και πελάτες, ενημερώνοντας και την εφαρμογή του λογιστή σου. Και με AI για να δουλεύεις έξυπνα και γρήγορα. Μάθε περισσότερα στο ES1Go.gr. ES1 Go με την εγγύηση της Centers of One.
5: Ποιος είσαι εσύ?
6: Ο Πιέρ.
7: Δεν είσαι ο Τωμά.
6: Τωμά είναι ο αδελφός μου.
5: Σεντρίκ, πώς νιώθεις?
6: Δεν είμαι ο Σεντρίκ.
5: Και ποιος είσαι?
6: Ειλικρινά δεν παίρνω όρκο γιατί είναι...
8: Η ιδέα της χρονιάς.
9: Έρχεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα στο Θέατρο Βρετάνια. Σκηνοθεσία Κωνσταντίνος Μαρκουλάκης. Πρωταγωνιστούν Άκη Σακελαρίου, Θανάσης Κουρλαμπάς, Σοφία Βογιατζάκη και η Ναταλία Δραγούμη. Η ιδέα της χρονιάς θα είναι η κωμωδία της χρονιάς. Προπόληση Ticketmaster και στο Ταμείο του Θεάτρου.
10: Θέλεις ένα κεραμιδό κανελοκοραλοκόκκινο χαλί? Μοιραράκι. Θέλεις ένα μοντέρνο ντιζαϊνάτο χαλί? Μοιραράκι. Ό,τι χαλί κι αν επιθυμείς, στη Μοιραράκι θα το βρεις. Σας περιμένω στα καταστήματά μας Γλυφάδα και Νέα Ερυθρέα. Κυριακές ανοιχτά.
11: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
12: Κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
11: Γιόρτι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι? Η ΔΕΗ!
13: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr / Fiber.
14: Πάμε Breaking Ad. Πάμε Breaking Ad. Είναι κωμωδία. Κωμωδία, αλλά εντάξει, όχι ακριβώς και κωμωδία. Γελάς πάντως.
15: Stand-up είναι.
14: Stand-up, αλλά stand-up τώρα και εσύ. Δεν είναι μόνο στο φάνης.
15: Τότε τι είναι εσύ? Επιθεώρηση. Musical. Show. Τι είναι?
14: Τι να σου πω, ρε. Ένας Θεός ξέρει.
16: Επειδή ούτε εγώ που ξέρω δεν ξέρω. Μήπως να ρωτήσουμε το Λάκη.
17: Breaking Ad του Λάκη Λαζόπουλου. Με τον Φάνη Μουρατίδη, τον Μάριο Πεκίδη και τον Κωνσταντίνο Πεφάνη. Από 9 Οκτωβρίου στο Θέατρο Αλάμπρα. Εισιτήρια στο more.com.
18: Δεν θα
7: ήταν πιο εύκολο να είχες e-pass και να περνάμε από την ηλεκτρονική λωρίδα?
18: Και να χάσω την έξαψη της στιγμής, να μην ξέρω αν θα μου βγουν τα ψηλά. Αυτό κρατάει το μυαλό σε εγρήγορση. Και κάτσε εσύ μετά να λύνεις σταυρόλεξα.
7: Καλά. Αυτή είναι η δικαιολογία σου.
19: Τώρα δεν έχεις καμία δικαιολογία. Κάνε αίτηση στο naldos.gr και απόκτησέ το χωρίς καμία κρυφή χρέωση. Επίλεξε τρόπο παραλαβής και το e-pass θα έρθει στο χώρο σου εντελώς δωρεάν. E-pass. Μέχρι να το πεις, πέρασες. Νέα Αττική Οδός.
20: Η ενσάρκωση της Γκρίνιας. Ένας πράσινος μαλλιαρός ερημίτης που ζει απομονωμένος στην παγωμένη κορυφή του όρους Κούμπιτ. Γκρίνς. Για πρώτη φορά στην Ελλάδα.
21: Φέτος ο Γκρίντς αποφάσισε να καταργήσει τα Χριστούγεννα και δεν θα τον σταματήσει.
22: Η ώρα στο Πρίσμα 91,6 είναι 7.

0: συγκρούστηκαν υπό άγνωστες μέχρι στιγμής συνθήκες, με αποτέλεσμα να τραυματιστούν οι αναβάτες. Ένα άτομο νοσηλεύεται με κρανοεγκεφαλικές κακώσεις. Τροχιό είχαμε και στη λεωφόρο Αθηβών 196, όταν μοτοσυκλέτα, στην οποία επέβαιναν δύο άτομα, εξετράπη της πορείας της. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, η κατάσταση υγείας των δύο επιβαίνων, των αναβατών, φέρεται να είναι σοβαρή. Πράσινο φως αναμένεται να δώσει η Κομισιόν σε Ελλάδα και Ιταλία για διευρυμένη ευελιξία της Εθνικής Ρήτρας Διαφυγής για την Άμυνα. Στόχος, να καλύπτονται και μέτρα για την ενίσχυση της ενεργειακής ασφάλειας. Αυτό δήλωσε χθες ο αρμόδιος επίτροπος Βάλτης Ντομπρόφσκης μετά τη συνεδρίαση των Υπουργών Οικονομικών της Ευρωζώνης στο Λουξεμβούργο. Ωστόσο, ο κ. Ντομπρόφσκης εμφανίστηκε επιφυλακτικός, καλώντας τις χώρες της Ευρωζώνης να τηρήσουν πειθαρχία. Τα οριζόντια μέτρα όχι μόνο θα είχαν υπερβολικά υψηλό δημοσιονομικό κόστος, αλλά θα αύξαναν επίσης τη ζήτηση και τις τιμές ενέργειας και ως εκ τούτου δεν θα βοηθούσαν όσους έχουν ανάγκη, ανέφερε χαρακτηριστικά. Την ανάγκη να προστατευτούν οι πολίτες και οι επιχειρήσεις από το νέο ενεργειακό σοκ, χωρίς να υπονομευθεί η δημοσιονομική αξιοπιστία, υπογράμμισε χθες ο Έλληνας Υπουργός Οικονομικών και πρόεδρος του Eurogroup, Κυριάκος Πιερακάκης. Την ίδια ώρα, νέα άνοδος στις διεθνείς τιμές του πετρελαίου δημιουργεί ανησυχία για νέες ανατιμήσεις στα καύσιμα παρά την μικρή αποκλιμάκωση που καταγράφηκε τις τελευταίες ημέρες στις τιμές της λιανικής. Η μέση τιμή της αμόλυβδης διαμορφώθηκε στα 2,20 ευρώ το λίτρο, του πετρελαίου κίνησε στα 2,14, ενώ στο εγραέριο κίνησε στα 1,07. Μήνυμα εντός και εκτός Ελλάδος ότι η χώρα είναι ανοιχτή σε επενδύσεις έστειλε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, μιλώντας στα εγγένεια του νέου μεταλλίου χαλκού και χρυσού της Ελληνικός Χρυσός της Κουριές Χαλκιδικής. Ο Πρωθυπουργός τόνισε ότι η επόμενη τετραετία, εφόσον οι Έλληνες εμπιστευτούν και πάλι τη Νέα Δημοκρατία, θα είναι τετραετία των μεγάλων επενδύσεων με καλοπληρωμένες θέσεις εργασίας.
1: Θέλω να θυμίσω ότι το 2019, όταν είχα ξαναβρεθεί εδώ στην Αρνέα, μιλούσα τότε για την ανάγκη η χώρα μας να κάνει ένα μεγάλο άλμα στην απασχόληση. Και σήμερα, 7,5 χρόνια μετά, νομίζω ότι μπορούμε να αισθανόμαστε δικαιωμένοι από την επιτυχία μας στον τομέα αυτό. Παραλάβαμε μια χώρα με ανεργία στο 18% και σήμερα η ανεργία είναι στο 7,4%. Και εδώ μόνο στις Κουριές εργάστηκαν 5.000 άνθρωποι κατά τη διάρκεια της κατασκευής αυτής της επένδυσης και θα εργάζονται 3.000 άμεσα και έμεσα κατά τη διάρκεια λειτουργίας της. Και ναι, ακούω αυτό το οποίο λέει ο Δήμαρχος και το λέμε και στην εταιρεία. Θέλουμε όσο το δυνατόν μεγαλύτερη τοπική συμμετοχή στην απασχόληση. Μια τοπική συμμετοχή η οποία θα δώσει και στα νέα παιδιά του Δήμου την προοπτική να μπορούν να διεκδικήσουν εργασίες καλοπληρωμένες σε ένα επάγγελμα το οποίο είναι συνυφασμένο για

0: διετίες με την περιοχή αυτή.
1: Το μεσημέρι πάντως, κατά τη συνάντηση του Πρωθυπουργού με εκπροσώπους των αλλιέων στην Αρνέα της Χαλκιδικής, οι οποίοι διαμαρτύρονται για το ενεργειακό κόστος, τόνισε ότι θα εξαντλήσουμε τις δυνατότητες για να βοηθήσουμε και εσάς ουσιαστικά. Θα ασχοληθώ προσωπικά εγώ με το θέμα, ανέφερε χαρακτηριστικά, σημειώνοντας ωστόσο ότι βρισκόμαστε σε μια περίοδο μεγάλων οικονομικών πιέσεων για όλους τους κλάδους.
2: Απέναντί σας δεν έχετε επαγγελματίες διαμαρτυρόμενους, έχετε ανθρώπους θάλασσας. Άνθρωποι που δουλεύουν μέρα νύχτα, άνθρωποι του μόχθου που δουλεύουν μέσα στον κίνδυνο και στη φουρτούνα.
3: Αναγνωρίζω ότι είναι πολύ σημαντική δουλειά την οποία κάνετε. Είστε ένας παραγωγικός κλάδος, είναι μια δύσκολη δουλειά αυτή την οποία επιλέγετε. Θέλουμε να κρατήσουμε νέους αλλιείς στην θάλασσα. Και αυτό που εγώ μπορώ να σας πω είναι ότι σε συνεννόηση με τον Υπουργό αλλά και με το Υπουργείο Οικονομικών θα εξαντλήσουμε τις δυνατότητες για να σας βοηθήσουμε ουσιαστικά. Οικονομικά να μπορείτε να συνεχίσετε να κάνετε αυτό που κάνετε με όρους ανταγωνιστικότητας.
1: Τροπολογία τώρα σε ό,τι μάλλον αφορά το πετρέλαιο θέρμανση. Ο Πρωθυπουργός δήλωσε χθες ότι θα υπάρξει διπλή παρέμβαση με στήριξη στην Αντλία αλλά και αύξηση του επιδόματος.
4: Στήριξη στο πετρέλαιο θέρμανσης σε δύο επίπεδα. Και παρέμβαση στην τιμή της Αντλίας αλλά και αύξηση του επιδόματος θέρμανσης έτσι ώστε να ωφελούνται αυτοί που τελικά το έχουν περισσότερο ανάγκη.
1: Σήμερα ο Πρωθυπουργός θα παραχωρήσει ακριβώς στις 8 το πρωί συνέντευξη εφόλης ήλιου στο ραδιόφωνο του Sky και στον Άρη Πορτοσάλτε. Τροπολογία τώρα για έκτακτη ενίσχυση για τους επαγγελματίες αλλιείς ως 50 λεπτά ανά λίτρο από την 1η Μαρτίου στα τέλη του 26 κατέθεσε το Πασόκ. Είναι μια δίκαιη, εφαρμόσιμη και άμεσα υλοποιήσιμη λύση, τόνισε ο Νίκος Ανδρουλάκης.
5: Δεν μπορεί λοιπόν η Ευρώπη να σου επιτρέπει να καλύψεις έως 70% και εσύ να το αρνείσαι, κύριε Κικίλια. Εμείς λοιπόν προτείνουμε σήμερα και καταθέτουμε συγκεκριμένη τροπολογία για έκτακτη ενίσχυση της επαγγελματικής θαλάσσιας αλλιείας έως 50 λεπτά ανά επιλέξιμο λίτρο καυσίμου από την 1η Μαρτίου έως τα τέλη του 2026 με αξιοποίηση ευρωπαϊκών και εθνικών πόρων.
1: Αιματηρή επίθεση με θύμα 32χρονο και δράστες τρεις άνδρες, οι οποίοι σύμφωνα με μαρτυρίες ανήκουν στην ακροδεξιά, σημειώθηκε χθες το απόγευμα στην Ελευσίνα. Οι δράστες προσέγγισαν τον 32χρονο επί της οδού Κωνσταντινουπόλεως και τον τραυμάτισαν με μαχαίρι στο πόδι. Το θύμα, όπως είπε στους αστυνομικούς, ανήκει στον χώρο της αριστεράς και νοσηλεύεται στο Τζάνιο. Από αστυνομικές πηγές έγινε γνωστό ότι το περιστατικό σχετίζεται πιθανώς με επεισόδιο που είχε σημειωθεί τον περασμένο Αύγουστο στην περιοχή. Κλειστή θα παραμείνει σήμερα η Γκράβα με τα μαθήματα να πραγματοποιούνται μέσω τηλεκπαίδευσης. Εχθές το απόγευμα, Δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας ανακοίνωσε πως δεν θα λειτουργήσει το σχολικό συγκρότημα, καλώντας αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου αλλά και του Τεχνικού Επιμελητήριου Ελλάδος να ολοκληρώσουν τον έλεγχο για οσμή αερίου και να παραδώσουν τα αποτελέσματά τους μέχρι την Κυριακή. Η διαγραφή από το Πασόκ του πρώην βουλευτή του κόμματος Δημήτρη Κωνσταντόπουλου ζητάει ένα πληρότερο εκπρόσωπο τύπου της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης, Άννα Παπαδοπούλου, μετά το έντονο επεισόδιο που σημειώθηκε τόσο εντός όσο και εκτός αέρα κατά τη διάρκεια παρουσίας του σε τηλεοπτικό σταθμό και δηλώνει ότι θα προσφύγει στη δικαιοσύνη. Οργανωμένο κύκλωμα με παράνομη δράση σε διαφορετικούς κλάδους της εμπορικής δραστηριότητας εξάρθρωση ΑΔΕ. Σε επιχείρηση στάθμευση αυτοκινήτων εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν ελαφρέα ποτά πάνω από 9.000 λίτρα καυσίμων, οχήματα με ενδείξει παραποίησης, εξοπλισμός για ελαφρέα καπνικά προϊόντα, καθώς και όπλο με πυρομαχικά. Συνελήφθησαν 4 άτομα και αναζητούνται ακόμη 3 εμπλεκόμενοι. Καθοριστικής σημασίας αναμένεται να είναι η κατάθεση που πρόκειται να δώσει σήμερα στον ανακριτή η κόρη των δύο κατηγορουμένων γιατρών για την εξέλιξη υπόθεσης του θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη. Η μαρτυρία της θεωρείται ιδιαίτερα σημαντική, καθώς αναμένεται να διευκρινίσει εάν είχε υποβληθεί και η ίδια στην επίμαχη θεραπεία πλασμαφαίρεσης. Συνεχίζονται για δεύτερη εβδομάδα κινητοποιήσεις μαθητών και φοιτητών στην Γαλλία. Περισσότερο από 71.000 διαδηλωτές διαμαρτυρήθηκαν και εχθές στο Παρίσι και σε άλλες μεγάλες πόλεις στο πλαίσιο των μαθητικών κινητοποιήσεων με έτοιμα καλύτερες συνθήκες στα σχολεία. Επεισόδια σημειώθηκαν εχθές κοντά στην πλατεία της Βαστήλης στο Παρίσι, όπου χιλιάδες μαθητές διαδήλωσαν για τις συνθήκες στα σχολεία της χώρας. Ποινική έρευνα διεξάγουν οι γαλλικές αρχές, αφού ένα αστυνομικό τμήμα σε συνοικία του Μπορντό δέχθηκε εμπεριστική επίθεση από ομάδα κουκλοφόρων. Την ίδια ώρα στο Βέλγιο, απαγόρευση συγκεντρώσεων άνω των 3 ατόμων αποφάσισαν αρχές στη Λιέγη μετά τα βία επεισόδια που σημειώθηκαν τις τελευταίες ημέρες. Εντάξει, την πρόληψη 3.000 αναπληρωτών εκπαιδευτικών σε σχολεία που αντιμετωπίζουν πολύ προβληματικές καταστάσεις, ανακοίνωσε ο Υπουργός Εθνικής Παιδείας της Γαλλίας, Εντουάρ Ζεφρέ. Δύο άτομα σκοτώθηκαν σε επιθέσεις με ουκρανικά drones στο Μπέλγκοροντ της Ρωσίας. Την ίδια στιγμή, ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι ανακοίνωσε πως οι Ουκρανοί διαπραγματευτές θα συναντηθούν σήμερα και αύριο Σάββατο στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής με τους Στίβ Γουίτκοφ και Τζάρετ Κούσνερ. Ο Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν πρόκειται να εξαπολύσουν νέα επίθεση κατά του Ιράν πριν από τις ενδιάμεσες εκλογές 3 Νοεμβρίου, τονίζοντας παράλληλα ότι οι συνομιλίες είναι παραγωγικές. Ο γεωργιστής της δεξιάς Μπολσονάρου έχει μικρό προβάδισμα έναντι του προέδρου της κεντροαριστεράς Λουίς Λούλα ντα Σίλβα εν ώψη του δεύτερου γύρου των προεδρικών εκλογών στη Βραζιλία που θα διεξαχθούν στις 25 Οκτωβρίου. Ο μεγαλύτερος γιος του πρώην προέδρου της άκρας δεξιάς Μπολσονάρου, 45 ετών σήμερα, φέρεται να προσελκύει το 49% των προθέσεων ψήφου, ενώ ο απερχόμενος αρχηγός του κράτους Λούλα, 80 ετών σήμερα, το 45% κατά την έρευνα που παρουσιάστηκε χθες. Στην Καναδή, η ποιήτρια Αν Κάρσον απονέμεται φέτος το Νόμπελ Λογοτεχνίας για το τολμηρό και ευρηματικό της έργο, αναφέρει η Σουηδική Ακαδημία. Η Καναδή ποιήτρια θεωρείται επίσης διαπρεπής μεταφράστρια της αρχαιοελληνικής γραμματείας. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στα Εξάρχεια από σήμερα έως και τις 10 Οκτωβρίου 2031 λόγω των εργασιών για την κατασκευή του σταθμού στο μετρό. Οι ρυθμίσεις περιλαμβάνουν περιορισμούς στο πλάτος του οδοστράματος Εστουρνάρης, Πυρίδων, Οστρικούπη και Αραχώβης, απαγόρευση στάσης και στάθμευση τμήματα των δρόμων και όριο ταχύτητας 30 χιλιόμετρων την ώρα στην περιοχή των έργων.
6: Αμοιβαία κεφάλαια. Κάποτε θα το αποφασίσω. Κάποτε θα επενδύσω. Κάποτε θα το κάνω.
7: Επειδή το κάποτε κρύβει μέσα του το ποτέ. Νέο αμοιβαίο κεφάλαιο LF Target Maturity 3 Bond Fund με διαχειριστή επενδύσεων τη Eurobank Asset Management IDAC, διετή διάρκεια και εκτιμόμενη ενδεικτική απόδοση στη λήξη της διετίας από 4,2 έως 4,6%. Συμμετοχές έως 20 Νοεμβρίου. Επισκεφτείτε το eurobank.gr ή κλείστε ραντεβού με τον πιστοποιημένο personal banker και μάθετε περισσότερα. Eurobank. Το παρόν αποτελεί διαφημιστική ανακοίνωση. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές. Ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο του ΟΣΕΚΑ και στο έγγραφο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές, καθώς και στις σχετικές με τους επενδυτικούς κινδύνους και τα κόστη ενότητες, πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση. Διαθέσιμα στα ελληνικά σε όλο το δίκτυο καταστημάτων της Eurobank και το eurobank.gr.
1: Στην αλληλική σας ενημέρωση, ο Παναθηναϊκός έκφτασε τις 4 νίκες εχθές σε αριθμό παιχνίδια, παραμένοντας αήττητος στην Ευρωλίγκα, καθώς επικράτησε με 92-74 τη Σεφερέρ Μπαχτσέ στο ΟΑΚΑ. Η τέταρτη αγωνιστική της Ευρωλίγκα στο μπάσκετ, ο Ολυμπιακός θα δώσει το πρώτο του εντός έδρας αγώνα απόψε 9-4 κόντρα στην Ανατολού Εφές. Και στο δεύτερο γύρο της Σανγκάι Μάστερ, του Σανγκάι Μάστερ, προκρίθηκε ο Στέφανος Τσιτσιπάς, ο Έλληνας πρωταθλητής, επικράτησε του Κίμερ Κόπεγιανς με 2-0 σετ.
8: Επόμενος.
9: Ναι.
8: Χαμήλωσε ρε φίλε το ραδιόφωνο.
9: Ναι, εγώ μιλάω. Τώρα, ποιος.
8: Τώρα προκαλείς, λέγε.
9: Κώστας λέγομαι. Άλλες έτσι να πούμε για κάνα δελτίο.
8: Τι δελτίο, τον 12.
9: 12 ώρες μου πήρε να αναλύσω το σύστημά του.
8: Εσύ το έχεις σύστημα να παίρνεις να λες τον πόνο σου.
9: Αφού η ομάδα πονάει ρε Γιάννη, είναι άρρωστη.
8: Άντε σε ένα γιατρό. Επόμενος.
10: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν. Μόνο στο Super

0: είναι οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί.
1: See you later.
0: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
2: Για την κυκλοφορία στους δρόμους του Λεκανοπεδίου μας ενημερώνει ο Δημήτρης Κολιομιχάλης. Δημήτρη, καλημέρα.
3: Καλημέρα σας, Δημήτρη, κυρίες και κύριοι. Με ξέρεις το Σκαραμαγκά, που παρουσιάζει σταθερά, εκτός απρόοπτου βεβαίως, μια συγκεκριμένη εικόνα της λεωφόρου δηλαδή Σχιστού και Αθηνών προς τη λίμνη Κουμουνδούρου. Τα υπόλοιπα σημεία του Λεκανοπεδίου, όπως τις περισσότερες Παρασκευές, είναι ελαφρώς βελτιωμένα. Κι έτσι, ανεβαίνοντας τη λεωφόρο Κηφισού, έχουμε μεν κίνηση από το Περιστέρι προς τη Νέα Φιλαδέλφια, αλλά είναι αραιό το μποτιλιάρισμα και όχι πυκνό όπως είναι τις υπόλοιπες ημέρες. Η κάθοδος της Κηφισού έχει χαμηλές ταχύτητες και σχεδόν καθόλου μποτιλιάρισμα. Ο ανωδικός άξονας Αρδιτού Βασιλέως Κωνσταντίνου με αραιό μποτιλιάρισμα και αυτός, ομοίως και η ανηφόρα της Κατεχάκη από την Ηλιούπολη προς το Βύρονα ανατμήματα.
2: Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Στο κεντρικό ραδιόφωνο του Sky είναι η μετεωρολόγος Χριστίνα Σούζη. Χριστίνα, καλημέρα, καλό πρωινό.
4: Καλημέρα, Δημήτρη, την καλημέρα μου και στους φίλους ακροατές. Στην Αττική σήμερα Παρασκευή, γενικά έθριος καιρός, άνεμη νότη, 2 με 4 μπόφορ και θερμοκρασία το μεσημέρι έως 29 βαθμούς. Θεσσαλονίκη σήμερα, αραιή συννεφιά και αρκετή ηλιοφάνεια, η θερμοκρασία εκεί έως 27 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Παρασκευή, στη δυτική, βόρειο-δυτική Ελλάδα και τη δυτική Μακεδονία θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες και στο βόρειο Ιόνιο με μονωμένες καταιγίδες. Στην υπόλοιπη χώρα σχεδόν έθριος καιρός. Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα ηπειρωτικά έως 28 με 29 και τοπικά έως 30 βαθμούς και στα νησιά έως 25 με 27. Το Σάββατο στο Ιόνιο τα δυτικά ηπειρωτικά και βαθμία στα υπόλοιπα ηπειρωτικά εκτός από την Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές. Οι μπόρες και κυρίως τα δυτικά σποραδικές καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ και στο Ιόνιο βαθμία 6. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση ως προς τις μέγιστες τιμές της. Τέλος την Κυριακή στο Ιόνιο και βαθμία στα ηπειρωτικά εκτός από τη Θράκη. Στις Ποράδες και από το βράδυ στα νησιά του Βόρειου Ανατολικού Αιγαίου, δηλαδή σε αρκετά μεγάλο μέρος της χώρας, θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές, οι μπόρες και σποραδικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα στα βόρειο-δυτικά και την κεντρική Μακεδονία δεν αποκλείεται να είναι και τοπικά έντονα. Δημήτρη.
2: Ευχαριστούμε πάρα πολύ τη Χριστίνα Σούζη. Σε αυτό το σημείο αυτό ολοκληρώθηκε το πρωινό μαγκαζίνο του Sky, το οποίο μπορείτε να ακούσετε και ως podcast στο sky.gr και στο Spotify. Περισσότερες ειδήσεις στο sky.gr. Μικρόφωνο και πάλι στο Γιώργο Ψάλτη. Sky.

0: είμαστε. Καλημέρα σας. 7 και 19 πρώτα λεπτά. 7 και 20 σχεδόν. Είναι Παρασκευή. Είναι η ένατη μέρα του Οκτώβρη, κυρίες και κύριοι. Και είμαστε εδώ παρέα με την κυρία Χριστίνα Σούζη, όσο συνήθως συμβαίνει.
1: Και πάλι καλημέρα σας.
0: Και πάλι καλημέρα σας. Για να μας πείτε λίγο κάποια στοιχεία παραπάνω, γιατί θα έχουμε βροχούλες.
1: Ναι, ουσιαστικά ναι, θα έχουμε βροχές αρκετές.
0: Okay.
1: Αλλά είναι ένα, για το Σαββατοκύριακο είναι ένα κανονικό φθινοπορεινό σύστημα.
0: Ωραία, μια χαρά.
1: Με περισσότερες βροχές την Κυριακή και κυρίως στη δυτική βορειοδυτική Ελλάδα.
0: Okay.
1: Κυρίως. Δυτικά και βόρεια.
0: Ναι, μα το έχετε πει από την προηγούμενη εβδομάδα. Στα δυτικά θα έχουμε.
1: Τι περισσότερες θα είναι εκεί. Μπράβο. Ναι. Θα βρέξει καλού, αλλά φαίνεται ότι θα είναι περισσότερο και τονότερα.
0: Μάλιστα.
1: Τώρα, όσον αφορά την Αττική, καλά σήμερα ηλιοφάνεια θα έχουμε και θα φτάσει στους 29. Νομίζω.
0: Μάλιστα.
1: Ίσως και παραπάνω.
0: Μάλιστα.
1: Θα δείξει.
0: 29.
1: Τώρα, αύριο, εγώ δεν πιστεύω ότι η Αττική θα βρέξει. Δηλαδή, αν υπάρχει μόνο μια πιθανότητα το μεσημεροαπόγευμα στα βόρεια του νομού.
0: Μάλιστα.
1: Όχι κάτι το ιδιαίτερο. Η Κυριακή όμως φαίνεται ότι από το μεσημέρι και μετά, κυρίως από το μεσημέρι και μετά εδώ στην Αττική, θα είναι μια βροχερή μέρα. Θα έχει καλές βροχές. Βροχές, δηλαδή κανονικές.
0: Δεν ξέρω, πώς βροχή.
1: Εγώ συμφωνώ. Δεν φοβόμαστε καθόλου.
0: Και επίσης να μαζέψουμε και νεράκι, δεν έχουμε νερό.
1: Και απ' όλα, να έχουμε και να
0: ποτίσετε
1: και αυτό. Αυτό το σύστημα, να πω ότι δεν έχει να κάνει ζημιές. Είναι ένα κανονικό φθινοπορεινό σύστημα με βροχούλες.
0: Πάρα πολύ ωραία.
1: Απλά εκεί στην Ήπειρο και τη Δυτική Μακεδονία, ίσως και στα Δυτική Θεσσαλία, να είναι λίγο περισσότερα τα φαινόμενα την Κυριακή πάλι. Από τη Δευτέρα πρόσκαιρα θα βελτιωθεί ο καιρός και η άλλη εβδομάδα πάλι έχει συστήματα το ένα πίσω από το άλλο. Θα δούμε πώς θα πάει.
0: Από Δευτέρα θα τα πούμε αναλυτικά.
1: Εννοείται.
0: Θα πέσει η θερμοκρασία.
1: Θα πέσει η θερμοκρασία. Την Κυριακή λίγο και από Δευτέρα και κυρίως Τετάρτη, Πέμπτη περισσότερο και δεν μου φαίνεται να ξανανεβαίνει πολύ.
0: Δεν μου αρέσουν αυτά.
1: Ναι, δεν μου φαίνεται.
0: Επίσης θέλω να σας πω, μου έχει ζαλίσει τον έρωτα ο νεαρός απέναντι. Ευτυχώς που δεν έχει τη μηχανή και θα βρέχει την άλλη εβδομάδα. Αλλά ναι. Κάτσε να έρθει η άλλη εβδομάδα.
1: Η άλλη εβδομάδα, ναι.
0: Βιαζόμαστε.
1: Αλλά ναι, άκουσα λύσου. Χάλασε. Τι πάθαμε.
0: Ηλικιαμένη κι αυτή. Ευχαριστούμε, κυρία Χριστίνα, μας καλημέρα.
1: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστούμε
1: επίσης,
0: για όλα.
1: Καλό Σαββατοκύριακο.
0: Επίσης, κυρία μου, να είστε καλά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Λοιπόν, παιδιά, αυτά όσον αφορά τα ζητήματα με τον καιρό. Η κυρία Σούζη μας τα είπε αναλυτικά. Ο Παναγιώτης, καλημέρα, Παναγιώτη. Σχετικά με τον 16χρονο ποδοσφαιριστή στη Θάσο, θα πω ότι πολλά γήπεδα σε όλη την Ελλάδα έχουν πρόβλημα. Και θα πω και κάτι άλλο. Επειδή έχω δουλέψει ως φυσικοθεραπευτής πολλά χρόνια στα γήπεδα, κυρίως στα αέραση τεχνικά, οι προπονήσεις πολλών ομάδων γίνονται χωρίς την παρουσία γιατρού ή φυσικοθεραπευτή. Ναι, όντως, μπορεί να υπάρχει τέτοιο ζήτημα, εγώ δεν λέω. Ήρθαν και οι διευθυντάδες. Καλημέρα, Λάμπρο. Πάει στο κτήμα, λέει, στην Άρτα ο Λάμπρος. Χαιρετισμούς, να είμαστε καλά. Λοιπόν, και ο Γιώργος μου λέει, εμβληματική η τοποθεσία. Η Πνίκα, είναι θετικό το γεγονός, λέει, ότι ο δυτικός κόσμος δεν ξεχνάει πως ο πολιτισμός του ξεκίνησε από αυτό εδώ το οικόπεδο. Οι αρχαίοι πρόγονοι, λοιπόν, μας άφησαν μεγάλη παρακαταθήκη. Τώρα, βέβαια, τι κάνουμε εμείς που έχουμε το όνομά τους, το οποίο πρέπει να το τιμούμε και να πράττουμε αναλόγως, είναι άλλο θέμα, λέει, που χρήζει ανάλυσης. Δεν έχεις καθόλου άδικο, αγαπητέ Γιώργε. Συνήθως εμείς χρησιμοποιούμε και λέμε οι αρχαίοι μόνοι, αλλά οι μόνοι για τους επόμενους δεν ξέρω. Να σας πω την αλήθεια. Λοιπόν, πάμε τώρα σε διαφημιστικό περιβάλλον, γιατί εδώ η υπηρεσία με πιέζει λιγάκι. Κυρίες και κύριοι, τούρμπο αυτοκίνητο από 17.690 ευρώ. Ναι, το Hyundai i20 Turbo συνδυάζει χώρους, τεχνολογία και όλα αυτά που θέλετε από ένα αυτοκίνητο που χρησιμοποιείτε κάθε μέρα. Hyundai i20 χωράει όλα όσα φαντάζεστε. Ο όμιλος Isomat ολοκλήρωσε την εξαγορά της Alpha Energy AVS, την οποία ανήκει το γνωστό brand ESA, λόγω της νεοσύστατης θυγαστρικής του εταιρείας Isomat Bitumen Ανώνυμη Εταιρεία, σηματοδοτώντας ένα ακόμα σημαντικό βήμα στη στρατηγική ανάπτυξη του όμιλου. Η εξέλιξη έρχεται σε συνέχεια της ανάδειξης της Isomat ως προτιμητέου επενδυτή στο πλαίσιο της διαδικασίας εξυγίανσης και μεταβίβασης της Alpha Energy AVS. Με μακρόχρονη παρουσία στην ελληνική αγορά και εξειδίκευση στην ανάπτυξη και παραγωγή ασφαλτικών μεμβρανών, ασφαλτικών προϊόντων και υλικών οδοποιίας, η ESA αποτελεί ένα καταξιωμένο μπραντ το οποίο ενισχύει ουσιαστικά την παρουσία του ομίλου Isomat στους τομείς της στεγανοποίησης και των έργων υποδομής. Και για να κλείσουμε, κυρίες και κύριοι, έχω να σας πω το εξής. Σας έχει τύχει ποτέ να χρειαστείτε εξυπηρέτηση από τον τηλεφωνικό σας πάροχο και να σκέφτεστε από πριν πόση ώρα θα περιμένετε στην αναμονή? Με το Nova More αλλάζει και απολαμβάνετε premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Το έξυπνο σύστημα της Nova αναγνωρίζει τι χρειάζεστε και σας εξυπηρετεί άμεσα χωρίς χρέωση. Και αν χρειαστεί να μιλήσετε με εκπρόσωπο, θα συνδεθείτε άμεσα μαζί του σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα. Τώρα, αν προτιμάτε να μην καλέσετε εσείς, επιλέγετε την υπηρεσία Call Me Back στο Nova App, όπου με το πάτημα ενός κουμπιού σας καλεί εκπρόσωπο σε λιγότερο από ένα λεπτό. Τέλειο. Και κάτι ακόμα. Αν είναι απαραίτητη η επίσκεψη τεχνικού, γίνεται εντελώς δωρεάν. Γι' αυτό λέω συνέχεια, τώρα είναι η ώρα για Nova. Μάθετε περισσότερα στο nova.gr. Ισχύει για συνδυασμό προγραμμάτων σταθερής και κινητής, 24ωρης διάρκειας, όροι και προϋποθέσεις στο nova.gr.
2: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
1: Ποιος καλέ?
2: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
1: Και σε παίρνει αυτή?
2: Βεβαίως, στα όπα όπα με έχουν.
1: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν, μόλις βάλω Nova More.
3: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα, σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν, αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24ωρης διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
4: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας! Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα!
5: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζωμάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα! Με την υπογραφή ποιότητας Ιζωμάτ.
6: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χυλική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
7: Έκτη Διεθνής Έκθεση Ενέργεια Tech 2026. Για κατασκευαστές, εισαγωγείς και αντιπροσώπους ηλεκτρολογικού υλικού, φωτισμού, συστημάτων ασφαλείας και ηλεκτρική.
8: Δουλειά, εγώ θα τα παρατήσω όλα. Θα κάθομαι στον αναπαυτικό καναπέ μου και θα ράζω. Θα καλώ φίλους για γεύμα στην τραπεζαρία. Και τα πρωινά, θα χουζουρεύω όσο αργά στο κρεβάτι μου. Γιατί, πώς να αποχωριστώ τα επιπλά μου. Έπιπλα Παπάς. Ποιότητα που θέλεις να τη ζεις. 12ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ιωαννίνων Αθηνών. Τηλέφωνο 2651-093-713. Παπάς. Γιατί σπίτι είναι εκεί που ξεκινάνε όλες οι όμορφες ιστορίες.
9: Αναζητάτε την τέλεια σκίαση? Τότε ανακαλύψτε την απόλυτη εμπειρία από την εταιρεία GSP Καρτζονίκας. Με περισσότερα από 30 χρόνια στο χώρο της σκίασης, κατασκευάζουμε, προτείνουμε και τοποθετούμε συστήματα υψηλών προδιαγραφών που αντέχουν στο χρόνο. Πέργολες, τέντες, μουσαμάδες, ζελατίνες, αυτοματισμοί και συστήματα τζαμιού για κάθε ανάγκη. Ολοκληρωμένες λύσεις που ικανοποιούν και τους πιο απαιτητικούς πελάτες. Αξιόπιστη και ποιοτική εξυπηρέτηση. 4ο χιλιόμετρο, Εθνική Οδός Άρτας Ιωαννίνων και στο νέο μας κατάστημα Λεωφόρος Ιωαννίνων 165 στην Πρέβεζα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26810 70 071 και στο cartzonikastentes.gr. GSP Καρτζονίκας. Αξιοπιστία και ποιότητα που σας καλύπτουν απόλυτα. Μόνο με σκληρή δουλειά μπορεί η γη να αποφέρει καρπούς. Γι' αυτό στη Λευκάδα, αν είσαι αγρότης, εμπιστεύεσαι τον Αγροτικό Συνεταιρισμό Λευκάδας ΤΑΟΛ. Αγροτικό Συνεταιρισμός Λευκάδας ΤΑΟΛ. Από το 1915, δίπλα στον αγρότη και τον κτηνοτρόφο, με επώνυμα εγγυημένα προϊόντα, όπως λιπάσματα, ζωοτροφές, φυτοφάρμακα, κτηνιατρικά φάρμακα, φυτά, μηχανήματα, εργαλεία και πολλά ακόμη είδη σε πολύ καλές και ανταγωνιστικές τιμές. τιμές. Επίσης παρέχουμε υποστήριξη από Γεωπόνο και Κτηνίατρο του Συνεταιρισμού. Αγροτικός Συνεταιρισμός Λευκάδας ΤΑΟΝ. Λεωφόρος Λευκάδας Μηδρίου. Επιπλέον για τα μέλη μας, αλλά και το ευρύ κοινό, λειτουργεί σούπερ μάρκετ με ιδιαίτερα πολύ καλές τιμές στην οδό Γολέμη 5-7. Βρείτε μας και στο AES. Λευκάδας.gr. Αγροτικός Συνεταιρισμός Λευκάδας ΤΑΟΝ. Από το 1915. Ό,τι χρειάζεται ο αγρότης και ο κτηνοτρόφος. Αξία Real Estate. Ένα ακίνητο δεν είναι απλώς τέσσερις τείχοι. Είναι η ιστορία σας, αλλά και μια επένδυση με αξία στο χρόνο. Στην Αξία Real Estate γνωρίζουμε πως κάθε χώρος πρέπει να αντανακλά όχι μόνο τις ανάγκες, αλλά και τις φιλοδοξίες σας. Γι' αυτό σας περιμένουμε στο νέο μας χώρο για να σχεδιάσουμε μαζί το επόμενο βήμα στις επενδύσεις σας. Αξία Real Estate. Η αξία του ακίνητου σας είναι η αξία του μέλλοντός σας. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 26 821 81 069 και ελάτε να βρούμε μαζί την καλύτερη στρατηγική για την επένδυση των χρημάτων σας. Υπεύθυνος γραφείου Θερμός Πέτρος. Αξία Real Estate. Δεύτερο χιλιόμετρο Πρέβεζας Ιγουμενίτσας, στα φανάρια Δροσιάς, στο κτίριο The Point.
10: Μεταφέρουμε με ασφάλεια, με συνέπεια, με ταχύτητα. Speedex Courier Πρέβεζας. Το όνομα που εμπιστεύεστε για κάθε αποστολή σε όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό. Τώρα, υπό νέα διεύθυνση και πάντα με το κύρος και την αξιοπιστία ενός μεγάλου ονόματος στον τομέα των ταχυμεταφορών. Speedex Courier Πρέβεζας. Θα μας βρείτε και σε νέα διεύθυνση. Λεωφόρος Ιωαννίνων 8. Τηλέφωνο 26 820 22 181. Speedex. Άμεσα, γρήγορα, εγγυημένα.
11: Σούπερ στην ποικιλία. Σούπερ στις προσφορές. Σούπερ στην εξυπηρέτηση. Supermarket Polis. Η καθημερινή σας επιλογή για τις πιο εύκολες, γρήγορες και οικονομικές αγορές. Μεγάλη ποικιλία και σε προϊόντα τοπικών παραγωγών. Κάθε μέρα με σούπερ προσφορές και πραγματικά χαμηλές τιμές. Πάντα με φιλική εξυπηρέτηση και σεβασμό στον οικογενειακό προγραμματισμό. Supermarket Polis. Θεοδόρου Παρλα 8, έναντι Τράπεζας Πειραιός, στο Φόρο. Σε συμφέρει. Yes.
12: Τα θερμά μου συλληπιτήρια στην οικογένεια του Εκλειπώντος. Πόσο θερμά? Όσο το σπίτι μου τώρα που έβαλα θερμομόρωση με το ΜΑΠΕ Θερμ από τη ΜΑΠΕΙ. Μούχλα και υγρασία της πέθανα. Με συγχωρείτε.
13: Βάλε ΜΑΠΕ Θερμ και θα το συζητάς παντού. Το σύστημα ΜΑΠΕ Θερμ αυξάνει την ενεργειακή απόδοση του κτηρίου και μειώνει τα έξοδα. ΜΑΠΕ Θερμ από τη ΜΑΠΕΙ. Η πρώτη επιλογή.
14: Βρείτε την εξωτερική θερμομόνωση MAPE Therm της MAPEI στο κατάστημα Κτίσμα Bath & Room. Πρώτο χιλιόμετρο Λεωφόρου Λευκάδος Βασιλικής στη Λευκάδα. Τηλέφωνο 26450 25 390.
15: www.ktismabathandroom.gr.
16: Γιώργο, τρως. Και ψεύδεσαι και τρως.
17: Όχι, όχι, στορκίζομαι.
16: Με κοροϊδεύεις. Ακόμα έχεις ψίχουλα στα μούσια σου, τι καταβρόχθησες?
17: Τίποτα, λίγο ψωμί πινακωτό, λίγο νταβά ολκής, μια μπουκιά σαπάτα με προζύμι, τσίμπησα και μια λουκανικόπτα, μια χειροποίητη κουρού, κάτι λαχταριστά κριτσενάκια διέτης, τίποτα σοβαρό.
18: Επειδή η γεύση δεν είναι στο χέρι σας, παραδοσιακός φούρνος ο Άγιος Νικόλαος. Ψωμί χωρίς βελτιωτικά και αρτολί χουδιές που μυρίζουν παράδοση.
19: Δοκιμάστε τώρα αποκλειστικά στο φούρνο μας το μοναδικό ψωμί του Αϊνικόλα σε ταψί με τραγανή κόρα που δίνει γεύση από τα παλιά.
18: Αρτοποιία ο Άγιος Νικόλαος από το 1976. Κεντρικό, δίπλα στην εκκλησία του Αγίου Νικολάου στην Πρέβεζα. Μυρωδιές από τα παλιά. Ποιότητα που δεν μπορείς να αντισταθείς.
20: Υποδήματα STEP.
21: Μόδα.
20: Ποιότητα.
21: Επωνυμία.
20: Αξιοπιστία. Υποδήματα STEP.

0: Lacoste,
1: Gant,
0: Replay,
1: Τσακίρης Μαλάς,
0: US Polo,
1: Boss,
0: Cricket,
1: Damiani,
0: Skechers,
1: Versace,
0: Robinson
1: και πολλές άλλες.
0: Υποδήματα Step. Εξειδικευμένο κατάστημα σε ανατομικά υποδήματα με τις κορυφαίες εταιρείες στο είδος όπως Zeox, το παπούτσι που αναπνέει,
1: Tamaris, Comfort Anti-Shock System,
0: Aerosola,
1: Piccadilly, Maxi Therapy,
0: Pace Comfort,
1: Skechers Memory Foam.
0: Υποδήματα Step. Τεράστια ποικιλία για επίσημες εμφανίσεις και φυσικά για τους υποψήφιους νεόνυμφους.
1: Υπεύθυνος καταστήματος Σιδέρης Θωμάς.
0: Θα μας βρείτε Εθνικής Αντιστάσεως 65 στην Πρέβεζα
1: και σκουφάει

0: www.prismaradio.gr. Έγκυρη και αξιόπιστη ενημέρωση και στο διαδίκτυο. Πρίσμα 91,6. Ενημέρωση χωρίς παροπίδες. Στηρίζουμε την τοπική αγορά, ζωντανεύουμε την πόλη μας. Όλοι μαζί στηρίζουμε τις τοπικές επιχειρήσεις και δίνουμε πνοή στην αγορά. Αγοράζουμε τα προϊόντα μας από τα μαγαζιά της πόλης μας και κάνουμε την καλύτερη επιλογή για τον τόπο μας. Στηρίζουμε την τοπική αγορά, ζωντανεύουμε την πόλη μας. Μια χορηγία του Επιμελητηρίου Πρέβεζας.
1: Αν έχουν ανακαινιστεί ριζικά,
2: ναι,
1: έστω και αν δεν φύγεται ο φέρον οργανισμός του κτηρίου, σε αντίθεση με άλλες περιπτώσεις,
2: ναι,
1: η παλαιότητα υπολογίζεται 2 χρόνια μετά την έκδοση της αδείας ανακαίνησης.
2: Μάλιστα.
1: Και να πούμε μόνο ότι αν έχουμε άδεια μόνο για χρήση ή για άδεια ανακαίνησης σε άλλο κτίριο, όχι σε ένα διατηρητήριο, αλλά που δεν φύγουν τον φέροντα οργανισμό, σε αντίθεση με τα διατηρητήρια που δεν τον ενδιαφέρει αν φύγεται ή όχι. Αλλά εδώ είναι να μην φύγεται, δεν λαμβάνεται υπόψη για τον υπολογισμό της παλαιότητας. Δηλαδή, αν δεν φύγεται ο φέρον οργανισμό, η άδεια ανακαίνιση για ένα άλλο κτίριο, κοινό κτίριο, δεν λαμβάνεται υπόψη για να αλλάξει η παλαιότητα. Ας πούμε, γίνεται κανονικά όπως γίνεται ο κανόνας σωστός για όλους τους, για όλα τα κτίρια τα υπόλοιπα.
2: Okay. Τι γίνεται αν έχει εκδοθεί άδεια κατεδάφισης, κύριε Σέντρη?
1: Κοιτάξτε, στην άδεια κατεδάφιση δεχόμαστε όλοι και το κράτος και εμείς οι φορολογούμενοι ότι θα καταδαφιστεί το κτίριο. Άρα λοιπόν δεν υπάρχει αξία, και εφόσον δεν υπάρχει αξία του κτιρίου, τότε δεν έχουμε συντελεστεί παλαιότητος.
2: Okay.
1: Να πούμε ότι η παλαιότητα αφορά μόνο το κτίριο. Ορισμένοι νομίζουν ότι κάνουν παλαιότητα και στην αξία του οικοπαίδου. Το οικόπεδο δεν χάνει την αξία του. Δεν έχει παλαιότητα.
2: Ναι, μιλάμε μόνο για το
1: μόνο
2: κτίσμα.
1: Για κτίρια, για το κτίσμα. Όλα αυτά που λέμε από την αρχή της κουβέντας μας, μόνο κτίρια αφορά.
2: Τώρα, πάμε και ακόμα ένα κομμάτι. Αν υπάρχει, λέει, κτίρια τα οποία στερούνται στέγης, σε εκείνη την περίπτωση τι γίνεται?
1: Κοιτάξτε, άμα στερούνται στέγης, ο νόμος θα θεωρεί, όπως έχουμε πει και άλλη φορά στον έμφυα, θεωρεί ότι δεν υπάρχει κτίριο. Θεωρητικά δεν υπάρχει. Φορολογεί μόνο το οικόπεδο. Εφόσον λοιπόν δεν υπάρχει κτίριο, δεν υπολογίζεται παλαιότητα σε ανύπαρκτο κτίριο. Έτσι,
2: ωραία.
1: Να πούμε μόνο αν έχει την καλοσύνη. Όταν υπάρχει άδεια κατεδάφισης,
2: ναι,
1: δηλαδή το κράτος επιβάλλει να καταδαφιστεί ένα κτίριο ότι είναι παράνομο,
2: ναι,
1: πρέπει εντός μηνός να καταδαφιστεί. Και σε περίπτωση αυτή δεν βγάζουμε παλαιότητα. Αν όμως δεν καταδαφιστεί εντός μηνός, το κράτος επανέρχεται και λέει: θα μου δώσει την αξία του κτιρίου να τη φορολογήσω. Όπως και στο πρωτόκολλο καταδάφισης, που θυμίζω δεν επιβάλλεται το κράτος. Μόνος μου λέω να καταδαφίσω το κτίριό μου για να χτίσω ένα καινούργιο. Βγάζω μια άδεια για πρωτόκολλο. Άρα λοιπόν και στην περίπτωση αυτή πρέπει εντός μηνός να καταδαφίσω το κτίριο για να μην έχω πρόβλημα με την αξία του κτιρίου. Διαφορετικά θα υπάρξει αξία κτιρίου και θα τα φορολογηθώ για αυτήν.
2: Μάλιστα. Πάμε τώρα και λίγο στην Κυριακή. Τι θα έχετε στην Κυριακή την καθημερινή, κύριε Σεμένη?
1: Κοιτάξτε, πώς μια επιχείρηση ελληνική, εταιρεία δηλαδή,
2: ναι,
1: δρά στο εξωτερικό, είτε ναι, στην Ευρώπη είτε στις τέτοιες χώρες,
2: ναι,
1: και εκεί έχει να πληρώσει όταν θα εισπράξει την αμοιβή της,
2: ναι,
1: θα έχει ΦΠΑ να αντιμετωπίσει και εισόδημα. Εδώ λοιπόν μετράει η μόνιμη εγκατάσταση που αν θα υπάρχει στο εξωτερικό. Το αναλύουμε εκεί και το λέμε τι πρέπει να κάνουν οι Έλληνες για να, ναι, τους βοηθήσουμε να κάνουν σωστά τη δουλειά τους και οι λογιστές και οι επιχειρήσεις.
2: Διάβαζα τις 2 προηγούμενες εβδομάδες για αυτά που γράψατε για τα δικαιώματα και τα οικονομικά δεδομένα συμπατριωτών οι οποίοι εργάζονται, ναι, είτε στον Οργανισμό Ενωμένων Εθνών είτε
1: σε διεθνείς οργανισμούς γενικά.
2: Ναι, ναι. Εντυπωσιακά, κύριε Σεημένη. Αλήθεια σας λέω που εγώ δεν είμαι πολύ φίλος όλων αυτών των πραγμάτων, αλλά ήταν πολύ ωραία, πολύ συνοπτικά και πολύ κατανοητά. Μπράβο.
1: Κοιτάξτε, πολλοί Έλληνες, χιλιάδες Έλληνες δουλεύουν και με είχαν πάρει τηλέφωνο και με είχαν παρακαλέσει να το ανασχοληθώ με αυτό, επειδή είδαν ότι για τους απόδημους Έλληνες είναι αυτή η στήλη στην καθημερινή της Κυριακής.
2: Μάλιστα.
1: Αλλά αναγκάστηκα να το κάνω. Αναγκάστηκα σε εισαγωγικά. Με χαρά μου το έκανα. Αλλά
2: θέλω
1: να πω, ήταν ένα θέμα που και εμένα με ευχαρίστησε από το. Το έμαθα και εγώ για να το γράψω.
2: Ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Σεμένη. Την καλημέρα μου. Να είστε καλά.
1: Καλημέρα σας.
2: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ. Λοιπόν, να στείλω την καλημέρα μου στην Κάλυμνο, στον Γιώργο, ο οποίος έχει παράπονα. Μου λέει μια καλημέρα μου. λέει, δεν μας λες εμάς εδώ πέρα. Γιατί να μην σας πω μια καλημέρα, παιδιά. Καθίστε καλά. Προφανώς. Καλημέρα σε όλους όσους στέλνετε μηνύματα. Μην έχετε ανησυχία. 102 και 8 είναι τώρα το Brent. Επειδή βλέπω ότι έχετε κάποια ανησυχία τι γίνεται με τα βαρέλια. Ξαναλέω πως έχουν εξελιχθεί τα πράγματα τώρα με το κόστος, το επιπλέον το οποίο πέφτει πάνω στα βαρέλια λόγω της κατάστασης που επικρατεί στη Μέση Ανατολή. Έχουμε ζητηματάκια μικρά και μεγάλα. Τα ξέρετε, τα κουβέντιασαν και οι υπουργοί οικονομικών χθες. Eurogroup σήμερα έχει και Ecofin. Για να δούμε τι θα δούμε. Για να δούμε τι μπορεί να υπάρξει όσον αφορά τη βελτίωση της κατάστασης σε ολόκληρη την Ευρώπη και την Ευρωπαϊκή Ένωση. Τώρα, να περάσουμε σε διαφημιστικό περιβάλλον. Να πάμε σε κίνηση. Στον κύριο Κολιο Μιχάλη, σας παρακαλώ πάρα πολύ, κύριε Διευθυντά. Πάρα πολύ ωραία. Εγώ λοιπόν, για να μην χάσω χρόνο, να σας θυμίσω, έχετε Nova. Τότε έχετε και ένα καφέ κερασμένο από τα Coffee Lab. Η Nova μαζί με τα Coffee Lab γιορτάζουν τον καφέ και τον προσφέρουν εντελώς δωρεάν, χωρίς καμία προϋπόθεση αγοράς. Μπείτε τώρα στο Παντού App, συνδεθείτε ως Nova χρήστης και ξεκλειδώστε το Exclusive Nova Deal. Γιατί με την Nova κερδίζετε παντού. Μάθετε περισσότερα στο nova.gr. Και τα ωφέλη της εξωτερικής θερμομόνωσης τα ξέρετε. Αυτό που μένει είναι να διαλέξετε το σύστημα που ξέρει εσείς τι θέλετε. Ήρθε η ώρα να εξοικονομήσετε ενέργεια και χρήματα με τα πιστοποιημένα συστήματα Isomat Thermosystem. Με 20 χρόνια εμπειρίας στην εξωτερική θερμομόνωση, η Isomat έχει αναπτύξει 5 αξιόπιστα συστήματα για τις ιδιαίτερες ανάγκες κάθε κτηρίου. Όλα τα συστήματα Isomat Thermosystem φέρουν 10 ετή εγγύηση. Ξαναλέω, η Isomat είναι εδώ και πολύ καιρό στην παρέα μας την πρωινή για να μας ενημερώνει. Και θα πάμε στον κύριο Κολιο Μιχάλη όσο νουπο. Εγώ όμως, επειδή βλέπω, για να δω τι στοιχεία έχω. Ναι, βλέπω κίνηση βεβαίως στο Χαϊδάρι, στη Λεωφόρο Αθηνών. Όχι σημαντικά προβλήματα. Η άνοδος του ποταμιού βλέπω ότι έχει κίνηση. Όχι τόσο πολύ όσο αναμένεται. Τον βρήκαμε. Πάμε γρήγορα στον κύριο Κολιο Μιχάλη. Έλα, Δημήτρη μας.
3: Καλημέρα, Γιώργο, κυρίες και κύριοι.
2: Για πες μας γρήγορα, Δημητράκο.
3: Τι έχει αλλάξει επί της ουσίας από την προηγούμενη σύνδεση? Έχει αρχίσει και η κάθοδος της Κηφισού να γεμίζει αυτοκίνητα και η άνοδος της λεωφόρου Κηφισίας από την Πανόρμου και του Σαμπελοκήπου ανεβαίνοντας προς το Ψυχικό. Είχαμε ούτως ή άλλως το Σκαραμαγκά κίνηση στην άνοδο της Κηφισού και στην Κατεχάκη, Γιώργο.
4: Ήρων, happy hour. Με 3 ώρες μηδενική χρέωση προμήθειας ρεύματος κάθε μέρα. Μπες στο iron.gr.
5: Καλώς ήρθατε στο σημερινό μάθημα διαχείρισης άγχους. Πάρτε μια βαθιά ανάσα και αφήστε. Απομακρύνετε την αβεβαιότητα του σήμερα. Νιώστε ότι εσείς κρατάτε το μέλλον σας στα χέρια σας.
6: Παρακαλώ να κλείνετε τις συσκευές στην ώρα του μαθηματικού.
7: Συγγνώμη, από τον Ήρωνα είναι για το happy hour.
6: Καλά, τότε γιατί είστε εδώ?
8: Δεν υπάρχει λόγος για άγχος όταν έχεις Happy Hour. Το πρόγραμμα ρεύματος του Ήρωνα που σου δίνει τον έλεγχο του λογαριασμού σου με 3 ώρες μηδενική χρέωση προμήθειας κάθε μέρα. Μπες στο iron.gr ή επισκέψου ένα από τα 40 καταστήματα Ήρων. Ήρων. Αναπάντεχες λύσεις στην ενέργεια. Μηδενικό πάγιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
2: Σας θυμίζω, κυρίες και κύριοι, ότι το All In, το πιο συναρπαστικό αθλητικό ψυχαγωγικό σοου, κάνει πρεμιέρα στην τηλεόραση του Sky την ερχόμενη Δευτέρα, 12 Οκτωβρίου, στις 11 και 4 το βράδυ. Ο Μιχάλης Τσόχος, ο Γιώργος Λιανός, η Έλενα Παπαδοπούλου και ο Κώστας Κατσουράνης παρουσιάζουν ένα μοναδικό σοου που θα αναδείξει τη φαν διάσταση του αθλητισμού, θα μιλήσει για τις κοινωνικές προεκτάσεις και την ουσία του ποδοσφαίρου. Στην ομάδα, ο special guest, παρακαλώ πάρα πολύ, ο Αλέξανδρος Τσουβέλας εγγυάται ότι κανείς δεν θα φύγει ατσαλάκωτος από το στούντιο.
9: Με την Nova κερδίζεις παντού. Απόλαυσε το Exclusive Nova Deal με τα Simply Burgers και κέρδισε 5 ευρώ έκπτωση σε κάθε παραγγελία. Μπες τώρα στο Παντού App και πάρε το deal. Έχεις Nova. Έχεις περισσότερα. Μάθε περισσότερα στο nova.gr.
10: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες λάβετε θέσεις για την υποχρεωτική ηλεκτρονική τιμολόγηση μέσω παρόχου. ES1 Go!
11: ES1 Go στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής στην ΑΔΕ, στους πελάτες και στο λογιστή σου και με AI λειτουργίες. Μάθε πώς στο ES1Go.gr. ES1 Go με την εγγύηση της Centersoft One.
12: Δυσκολία ακοής? Μην ανησυχείτε. Υπάρχει λύση. Καλέστε στο 210-3278 και κλείστε σήμερα τη δωρεάν ενημερωτική επίσκεψη στην Ακούστικα Μέντικα. Ακούστικα Μέντικα. Η ακοή σας, ειδικότητά μας.
13: Auto Athena, powered by Ατλαντική Ένωση. Η μεγαλύτερη έκθεση αυτοκινήτου που έγινε ποτέ. Πανευρωπαϊκές πρεμιέρες, δωρεάν test drives, πάνω από 50 μάρκες. Auto Athena, powered by Ατλαντική Ένωση. 3 με 11 Οκτωβρίου στο Metropolitan Expo. Αδύνατο να την προσπεράσεις.
14: Κραμπές, κόποση, μειωμένη διάθεση. Μαγνήσιο Bisglycinate και σειρά μαγνησίου της Health Aid. Μέγιστης απορρόφησης. Σε ταμπλέτα, σκόνη και αναβράζων. Health Aid συμπληρώνει την υγεία. Προϊόντα γνωστοποιημένα στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν την ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
15: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. Σπουδές ψυχολογίας που δεν έχεις φανταστεί. 4 εξειδικευμένα bachelor, 15 πρωτοπόρα master στα ελληνικά με δυνατότητα blended παρακολούθησης. Αναγνωρισμένα προγράμματα του University of Central Lancashire. Μάθε περισσότερα στο 210-645-6565 και στο icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
16: Τριχόπτωση. Κάθε αρχή, ένα τέλος. Άρχισε σήμερα το σύστημα Fresiderm Hair Force και δώσε τέλος στις μέρες με αδύναμα μαλλιά και σημάδια αραίωσης. Η σύνθεση των Hair Force με βιομιμητικά πεπτίδια αντιμετωπίζει αποτελεσματικά τα συμπτώματα τριχόπτωσης, συμβάλλει στην αγκίστρωση της τρίχας στο δέρμα και επιταχύνει την αναγέννησή της, χαρίζοντας πιο πυκνά, πλούσια μαλλιά. Ολοκληρωμένη σειρά Hair Force με εξειδικευμένα σαμπουάν για τον άντρα και τη γυναίκα, αγωγή μονοδόσεων και λοσιών για γερές ρίζες και υγιή τρίχα. Fresiderm.

περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε το checkyourkidneys.gr.

0: εταιρείας υπέρτασης.
1: Περισσότερη Air Canada για μεγαλύτερο διάστημα. Από το Μάρτιο του 2027, η Air Canada επιστρέφει νωρίτερα στην Αθήνα και επεκτείνει τις απευθείας πτήσεις της έως και τον Ιανουάριο. Μέσω Τορόντο και Μοντρεάλ συνδεθείτε εύκολα με δεκάδες προορισμούς στη Βόρεια Αμερική και την Καραϊβική. Air Canada. Φύγαμε!
2: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χημική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
3: Εδώ είμαστε, καλημέρα σας. 47 λεπτά μετά τις 7, Sky 100,3. Το πρωινό μας Παρασκευή σήμερα και πάμε να πούμε καλημέρα και να βάζουμε στην παρέα μας τον πρόεδρο του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθηνών, τον κύριο Γιάννη Χατζηδοδοσίου. Τον κάλεσε για να κάνουμε μια κουβέντα με αφορμή την ερώτημα που μας, με αφορμή το ερώτημα που μας έχει υποβάλει ο φίλος μου ο Μάνος για το ζήτημα των αυξήσεων στα ασφάλιστρα, στα συμβόλαια υγείας. Μάλιστα, αναφέρει σε μια, για μια συγκεκριμένη εταιρεία ο φίλος μας, που λέει υπάρχει μια αύξηση 16% σε σχέση με πέρυσι. Θυμίζω ότι έχουμε και άλλη μια κατηγορία ασφαλιστικών συμβολέων, τα μακροχρόνια, τα παλιά τα λεγόμενα, τα οποία οι εταιρείες δεν τα θέλουν. Και θυμίζω πάλι, επειδή τα είχαμε κουβεντιάσει με τον πρόεδρο, ότι είχε έρθει μια ρύθμιση, ή τέλος πάντων υπήρχε μια προσπάθεια μιας ρύθμισης να οριοθετηθεί η αύξηση. Καλημέρα κύριε πρόεδρε, τι κάνετε?
4: Καλημέρα κύριε Ψάλτη, καλημέρα στους ακροατές μας.
3: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Υπάρχει όριο στις αυξήσεις των συμβολέων, των ιδιωτικών συμβολέων υγείας?
4: Τώρα να σας πω, δυστυχώς υπάρχει, και λέω δυστυχώς.
3: Ναι.
4: Γιατί έκανε ένα χρόνο να έρθει 1,5.
3: Ναι.
4: Η ρύθμιση αυτή λέει ότι παίρνουμε σαν δείκτη τον πληθωρισμό από την Ελστάτ.
3: Μάλιστα.
4: Και ουσιαστικά θα πρέπει να είναι 6,4%. Το οποίο είχε ανακοινωθεί. Έχει στην πράξη, δεν έχει καμία κατοχήρωση. Ναι. Έχουν γίνει πολύ μεγαλύτερες αυξήσεις. Υπάρχει και αύξηση πάνω από το 16% που λέει ο κρατής σας.
3: Ναι.
4: Εδώ δείχνει ότι το Υπουργείο απλά κοιτάει. Και βέβαια είναι φοβερό, γιατί άργησε να νομοθετήσει, νομοθέτησε.
3: Αφού είναι νομοθετημένο, πώς γίνεται η υπέρβαση του ποσοστού? Δεν είναι παράνομο?
4: Τώρα θα σας έλεγα, η υπόθεση αφορά τον Υπουργό. Ο Υπουργός δεν μπορεί να
3: αργήσει
4: να
3: νομοθετήσει. Ναι, μισό λεπτό, η πολιτεία. Ναι, οκ, συμφωνώ, αλλά θέλω να πω ότι οι εταιρείες δεν ξέρουν ότι υπάρχει όριο. Ή το ξέρουν.
4: Και υπάρχουν παραθυράκια στην ίδια την νομοθέτηση, γιατί σε ένα κομμάτι της νομοθέτησης λέει παρά μόνον εάν αυξηθούν υπέρμετρα τα νοσήλια. Πρέπει να σας πω κάτι, γιατί αναφερθήκατε και στα εισόδια. Όλη αυτή η υπόθεση δεν σταματήσει ποτέ αν δεν μπει, δεν μπει φρένο, και είναι αυτό που έχω πει, να γίνουν τα πρωτόκολλα όπως γίνονται στο ΝΕΟΠΗ μεταξύ των ιδιωτικών νοσοκομείων και των ασφαλιστικών. Οι εταιρείες θα λένε ότι αυξάνουμε τα ασφάλιστα επειδή αυξάνουν τα νοσήλια. Αυτή η υπόθεση δεν τελειώνει ποτέ, και ποιος την πληρώνει
3: ο καταναλωτής,
4: ο οποίος. Πρέπει να σας πω, γιατί το συζητήσαμε όταν το κουβεντιάσαμε, δεν είναι ο καταναλωτής ο ασφαλισμένος των 20-30 ετών. Αυτό σημαίνει ότι είναι 55-65. Μπορεί να μην μπορεί να πάει σε εταιρεία αν του έχει συμβεί κάτι στην υγεία του αυτά τα τελευταία χρόνια, με αποτέλεσμα να έχει πληρώσει 20-30 χρόνια ασφάλιση, όταν τη χρειάζεται να έχει φτάσει το ποσό πολύ ψηλά. Για παράδειγμα, επειδή αναφερθήκατε στα εισόδια, ένα εισόδιο συμβόλαιο που το 2011 έκανε 1.000 ευρώ, είχε φτάσει το 2025 να κάνει 4.000 ευρώ. Αδυνατή να το πληρώσει. Έτσι ακυρώθηκαν 400.000 συμβόλαια, δηλαδή πάνω από το 50% αυτών που ονομάζουμε τα εισόδια, είναι αυτά που αναφέρεστε τα παλιά.
3: Ναι.
4: Η υπόθεση δεν τελειώνει, και μένω σε αυτό που λέτε που είναι σημαντικό. Εδώ υπάρχει νομοθέτηση που δεν υπήρχε για το 6,4, αυτό παραβιάζεται. Και απαντάω, η δικαιολογία των εταιριών είναι ότι υπάρχει, όπως σας είπα, το παραθυράκι παρά μόνο να είναι αυξηθεί, όπως λέγεται, ο ιατρικός δείκτης, δηλαδή αν εκεί έχουμε πληθωρισμό.
3: Εκεί δεν πρέπει λοιπόν, κύριε Χατζηδοδοσίου, δεν πρέπει να υπάρχει από εκεί λοιπόν και ασφαλιστική δικλίδα? Δηλαδή, αφού υπάρχει η ρύθμιση, φαίνεται ότι, δεν ξέρω πώς θα το πω, είναι κακή αυτό που θα πω, αλλά φαίνεται να κλείνει ο ένας το μάτι του άλλου και λέει, εντάξει, θα βάλω εγώ αυτό, αλλά κοίταξε να δεις, υπάρχει και το άλλο, οπότε μπορεί να το προσπεράσεις.
4: Κύριε Ψάλτη, έχουμε τα ακριβότερα νοσήλια στην Ευρώπη. Ακριβότερα από εμάς είναι μόνο η Ελβετία.
3: Ναι.
4: Αυτό βέβαια να σας πω είναι ότι υπάρχουν, και πρέπει να το πούμε, γιατί αυτή είναι η αλήθεια, υπάρχουν μόνο δύο παίχτες, δύο επιχειρήσεις που έχουν το 85% του τζίρου. Δηλαδή ένα λιγοπόλιο. Μιλάτε πολύ σωστά ότι δεν μπορεί μια επέμβαση που στην Ελλάδα κάνει 7.500 ευρώ να κοστίσει στη Γαλλία 5.500. Γιατί πρέπει να δούμε και τους μισθούς και στην Ελλάδα και στη Γαλλία.
3: Ναι.
4: Αυτό λοιπόν πολύ σωστά το λέτε. Δεν ρυθμίζεται ποτέ. Σωστά λέτε ότι ένα ζει το παλάκι στον άλλον. Αυτός που την πληρώνει, επαναλαμβάνω, είναι πάντα ασφαλισμένος.
3: Ωραία, ερώτημα.
4: Πρακτικά είναι μια υπόθεση που δεν τελειώνει.
0: Έχασε σούπερ προσφορές στα Αλφαβήτα. Μέχρι την Τετάρτη, με αγορές 12 ευρώ σε όλους τους καφέδες εσπρέσο και φίλτρου, κερδίζεις 6 ευρώ για επόμενη αγορά. Και με την αγορά δύο ίδιων συσκευασιών σε γάλατα υψηλής παστερίωσης και σοκολατούχα, έχεις όφελος 25% για επόμενη αγορά. Αλφαβήτα Βασιλόπουλος. Όλα και κάτι παραπάνω. Μη χάσει σούπερ προσφορές στα Αλφαβήτα. Μέχρι την Τετάρτη, επιλεγμένες πάνες Baby Lino σε σούπερ τιμές και με την αγορά δύο συσκευασιών κερδίζεις 8 ευρώ για επόμενη αγορά. Ακόμα, μόνο μάντιλα Baby Care σε σούπερ τιμές και με την αγορά τριών ίδιων συσκευασιών Triple Gigapack έχεις όφελο 40% για επόμενη αγορά. Και όλες οι ξηρές τροφές γάτας και σκύλου φρίσκης και τα snacks πουρίνα 45% φθηνότερα. Αλφαβήτα Βασιλόπουλος. Όλα και κάτι παραπάνω.
5: Όταν μιλάμε για ενελκυστήρες στην Ήπειρο και τη Λευκάδα, μιλάμε για έναν και μόνο, Αθανάσιος Καζαμίας. Με πολυετή εμπειρία, κορυφαία ποιότητα και εξειδικευμένο προσωπικό, ο Αθανάσιος Καζαμίας είναι το όνομα που εμπιστεύεστε για απόλυτη ασφάλεια και αξιοπιστία. Αναλαμβάνουμε την εγκατάσταση και συντήρηση σύγχρονων συστημάτων ανέλκυσης, ανελκυστήρες σκάλας και κάθε είδους ηλεκτρολογικές εργασίες. Και για να μην μπερδεύεστε, να θυμάστε, Αθανάσιος Καζαμίας. Με νέα διεύθυνση, Μελίνας Μερκούρη 30, Πρέβεζα. Καλέστε μας τώρα στο 2682 30 69 99. Αθανάσιος Καζαμίας. Ο ειδικός τους ανελκυστήρες που εμπιστεύεστε.
6: Τελευταία ερώτηση για τα 10.000 ευρώ. Ελένη, τι είναι πράσινο και έχει γράψει την ιστορία του στην πόλη από παλιά?
7: Ο Παναθηναϊκός.
6: Λάθος. Δεύτερη ευκαιρία.
7: Το Πασόκ. Μια βοήθεια.
6: Μας προστατεύει, το εμπιστεύεστε και κυκλοφορεί στην πόλη.
7: Ξέρω. Τέντα Καρτζονίκας με το πράσινο βανάκι.
6: Σωστά. Τέντα Καρτζονίκας. Το γνωστό πράσινο βανάκι κυκλοφορεί στην πόλη. Από το 1974 αποτελεί το κορυφαίο όνομα σε τέντες, πέργολες, ομπρέλες, μουσαμάδες, αλλά και σε εξειδικευμένες λύσεις για εσωτερική σκίαση. Εξυπηρετούμε ιδιώτες και επαγγελματίες, παρέχοντας προϊόντα υψηλής ποιότητας που εξασφαλίζουν άνεση, λειτουργικότητα και αντοχή στις πιο απαιτητικές καιρικές συνθήκες. Τέντα Καρτζονίκας. Καλέστε τώρα στο 2681072550. Βρείτε μας και στο tenda.gr. Τέντα Καρτζονίκας. Το πράσινο πανάκι κυκλοφορεί και δίνει λύσεις.
8: Τώρα, το όνειρό σου για το ιδανικό σπίτι μπορεί να γίνει πραγματικότητα γρήγορα και οικονομικά. Οραματίσου τους χώρους και άσε εμάς να το κατασκευάσουμε. Οίκος Δεκόρ. Προκατασκευασμένα ξυλίνα σπίτια, οίκος Wood Home και κορυφαίας ποιότητας υλικά στον τομέα των διακοσμητικών οικοδομικών υλικών από το 1959. Με είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου, ηλεκτρικά εργαλεία και εργαλεία χειρός, χρώματα και βερνίκια, κολοριφίτσιο σαν μαρινέζε, σάγκελακ, ραστόλιουμ και αντιπρόσωπο στα ελληνικά οικολογικά χρώματα Βέχρο. Οίκος Δεκόρ. Βασίλης Κατοπόδης. Φιλοσόφων και Καραβέλα, Λευκάδα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26450 26349 και στο www.οικοσδεκόρ.gr.
9: Τι είναι αυτό που κάνει ένα σπίτι το σπίτι σου? Τα έπιπλά σου από το Fernie Deco. Αφή Καραγιώργου, Δέλτα Κωστή. Προσεγμένα, ποιοτικά, με ιδιαίτερο design, αλλά και ιδέες διακόσμησης για όμορφες γωνιές. Fernie Deco. Αφή Καραγιώργου, Δέλτα Κωστή. Σε δύο σημεία στην Άρτα, στο 26810-79341 και στο ferniedeco.gr. Τα δικά σου έπιπλα.
10: Σας καλωσορίζουμε στις αλήθειες της Οδιάς. Μαζί μας σήμερα ο Περονόσπορος. Πώς νιώθεις φέτος?
11: Από τότε που βγήκε το Enervin Pro της BASF, άστα, δεν είμαι σε φόρμα.
10: Δικαίως, αφού έχει ισχυρή προληπτική δράση.
11: Εμένα τα λες.
10: Και ευελιξία στη χρήση.
11: Το γορμάκι μου το ξέρει.
10: Με εφαρμογή μία μέρα πριν τη συγκομιδή για τα κύρια κυπευτικά.
11: Δεν βρίσκω μέρος να σταθώ, το βρίσκω πάντα μπροστά μου.
10: Περονόσπορε, δυστυχώς ήρθε η στιγμή να αποχωρήσεις.
12: Enervin Pro. Ώρα να πείτε αντίο στον περονόσπορο. Τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα να χρησιμοποιούνται με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες καθώς και τις προειδοποιητικές φράσεις και σύμβολα πριν χρησιμοποιήσετε τα προϊόντα.
13: Το χρυσό όνομα της γεύσης. Όλη η γεύση της παράδοσης με την ποιότητα που αγαπάτε χρόνια τώρα. Τυροκομείο Γεωργίου Γεώργιος. Από την Αμφιλοχία, με μεράκι, άγνες πρωτεσίλες και πίστη στην παράδοση, φέρνουμε στο τραπέζι σας την αυθεντική γεύση του τόπου. Και τώρα, ακόμα περισσότερες γεύσεις για να απολαύσετε. Νέες γαλακτοκομικές προτάσεις. Κρέμες, ξινόγαλο, τσαλαφούτι, ριζόγαλο και γιαούρτι. Για το πρωινό, το γλυκό, το τραπέζι και κάθε στιγμή της ημέρας. Αναζητήστε τα προϊόντα του Τυροκομείου Γεωργίου Γεώργιος στα σούπερ μάρκετ. Τυροκομείο Γεωργίου Γεώργιος στην Αμφιλοχία. Τηλέφωνο 26 420 41 041. Το χρυσό όνομα της γεύσης.
14: Χαλαρώστε. Μιλήστε μου για την παιδική σας ηλικία.
15: Γιατρέ μου, πάντα ένιωθα χωρίς αξία. Μπάζω με ανέβαζαν, μπάζω με κατέβαζαν. Στο στρατό μου δώσαν μια μπαζούκα, αλλά με έδιωξαν. Φύγερ, μπάζω. Μετά έκανα ένα συγκρότημα με τους φίλους μου. Ήμουν μπαζίστας και εκεί αποτυχία. Είσαι για τα μπάζα, μου φώναζαν. Είσαι για τα μπάζα.
14: Αγαπητέ μου, απλά δεν βρεθήκατε στο σωστό περιβάλλον για να αναδείξετε την αξία σας. Στην ΑΝΑΚΕΜ, να σας δώσει τη θέση που σας αξίζει. Με το μεγαλύτερο δίκτυο ανακύκλωσης αποβλήτων, εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων πανελλαδικά.
16: ΑΝΑΚΕΜ, βάζουμε τα μπάζα στη θέση τους.

0: ετών στα 1200 ευρώ. Κίνηση στην Πρέβεζα και κάνε τις αγορές σου σε 24 δόσεις με την πιστωτική σου κάρτα. Κίνηση Γρηγορίου Λαμπράκη 4, κοντά στα Λουτρά. Τηλέφωνο 26820 24739 και στο kinisi.gr.
1: Σύσταση προς όλους εσάς που αγαπάτε το αυτοκίνητο. Exclusive Cars. Εισαγωγές αποκλειστικά από Γερμανία. Με εγγυημένη ποιότητα και πιστοποιημένα χιλιόμετρα, διαλεγμένα μόνο για εσάς. Exclusive Cars. Η πρώτη εταιρεία που έφερε την ηλεκτροκίνηση στην περιοχή. Και συνεχίζουμε με τη δύναμη της καινοτομίας. Με χρηματοδότηση από 0% προκαταβολή, κάθε είδους ευέλικτη λύση και το καλύτερο επιτόκιο της αγοράς. Ο καινούριος μας χώρος είναι έτοιμος. Ελάτε να σας υποδεχτούμε όπως σας αξίζει. Exclusive Cars, Θερμός Πέτρος και Πίντος Ιωάννης. Θα μας δείτε στο δεύτερο χιλιόμετρο εθνικής οδού Πρέβεζας Ιγουμενίτσας, στα φανάρια της δροσιάς, στο κτίριο The Point.
2: Το θέμα δεν είναι απλώς να εξασφαλίσετε το πρόγραμμα Εξοικονομώ Κατοίκον, αλλά να το εκμεταλλευτείτε σωστά.
3: Για την ιδανική μόνωση του σπιτιού σας, εμπιστευτείτε το Μινά Μικρούλι.
2: Με πολυετή εμπειρία και εξειδίκευση στη χρήση της πολυουρίας, εξασφαλίζει απόλυτη μόνωση και στεγάλωση κάθε χώρου και σε οποιασδήποτε συνθήκες.
3: Η τοποθέτηση του θερμομονωτικού αφρού δεν δημιουργεί θερμογέφυρες, έχει τον καλύτερο συντελεστή θερμομόνωσης και σε συνδυασμό με την πολυουρία είναι αποδεδειγμένα το πιο πρωτοποριακό υλικό που εφαρμόζεται χωρίς αρμούς, έχει τεράστια αντοχή στο χρόνο και τις καιρικές συνθήκες. Ακόμα και σε επιφάνειες με λινάζοντα νερά.
2: Τώρα ξέρετε. Για το πρόγραμμα Εξοικονομώ Κατοίκον Μινάς Μικρούλης, Λεωφόρος Ιωαννίνων 370, Πρέβεζα. Καλέστε στο 6947 302 531 για περισσότερες πληροφορίες.
4: Πρίσμα 91,6. Ενημέρωση χωρίς παροπίδες.
1: Η ώρα στο Πρίσμα 91,6 είναι 8.

0: Πρίσμα 91,6. Έγκυρη και αξιόπιστη ενημέρωση.
1: Αυτό δήλωσε χθες ο αρμόδιος επίτροπος Βάλτης Ντομπρόφσκης. Κάλεσε τις χώρες της Ευρωζώνης να τηρήσουν δημοσιονομική πειθαρχία. Μήνυμα ότι η χώρα είναι ανοιχτή σε επενδύσεις έστειλε χθες ο Κυριάκος Μητσοτάκης, μιλώντας στα εγγένεια του νέου μεταλλίου χαλκού και χρυσού της Ελληνικός Χρυσός στις Κουριές. Σε λίγα λεπτά ο Πρωθυπουργός θα παραχωρήσει συνέντευξη εφόλης της ύλη στο ραδιόφωνο του Sky και τον Άρη Πορτοσάλτε. Αιματηρή επίθεση με δράστες τρεις άνδρες και θύμα 32χρονο χθες στην Ελευσίνα. Σύμφωνα με μαρτυρίες, οι δράστες είναι γνωστοί ακροδεξοί στην περιοχή και αναζητούνται. Ο 32χρονος που τραυματίστηκε στο πόδι φέρεται να ανήκει στον ευρύτερο αριστερό χώρο. Με τηλεκπαίδευση θα γίνουν σήμερα τα μαθήματα στο σχολικό συγκρότημα της Γκράβας. Κλείνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Γενικά αίθριος θα είναι σήμερα ο καιρός στην Αττική, η θερμοκρασία θα φτάσει τους 29 βαθμούς. Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθεί ο Άρη.
0: Δελτίο θερμοκρασίας στον Πρίσμα 91,6. Μια προσφορά των καταστημάτων Μπότσιος.
2: Η θερμοκρασία σε Πρέβεζα.

προσφοράς με την εγγύηση του ονόματος Μπότσιος. Επισκεφτείτε τώρα ένα από τα καταστήματά μας σε Πρέβεζα, Ιωάννινα, Ιγουμενίτσα, Άρτα και Λευκάδα για άμεση εξυπηρέτηση χωρίς αναμονή, για να μην περιμένετε πότε και αν θα σας έρθουν τα πλακάκια που έχετε παραγγείλει. Επιχειρήσεις Μπότσιος. Πάντα δίπλα στον επαγγελματία και τον ιδιώτη με άμεση εξυπηρέτηση. Επισκεφτείτε μας και στο botzios.gr.

Στο σύγχρονο παιδαγωγικό κέντρο Πρέβεζας έχουμε σκοπό τη βελτίωση της ποιότητας ζωής παιδιών, εφήβων και ενηλίκων με δυσκολίες στην κοινωνική αλληλεπίδραση, γλωσσική εξέλιξη, μαθησιακή ικανότητα, αισθητηριακή ρύθμιση, πραξιακή ικανότητα, έλεγχο της συμπεριφοράς και οικογενειακή λειτουργικότητα. Παρέχουμε λογοθεραπεία, εργοθεραπεία, ειδική αγωγή, ψυχολογική υποστήριξη, συμβουλευτική γονέων, μελέτη με φυσικότητα και σεβασμό στην προσωπικότητα του κάθε ατόμου. Με καθημερινή προετοιμασία των μαθημάτων, δημιουργική απασχόληση και, αν χρειάζεται εξ αποστάσεως ή και κατοίκον υποστήριξη και θεραπείες. Σύγχρονο Παιδαγωγικό Κέντρο Πρέβεζας. Φιλότα 4, Πρέβεζα. Τηλέφωνα 6938 835 734 και 2682 302 30 20 27. Με σεβασμό και γνώση.

Μια μεγάλη καλημέρα σε όλες και σε όλους. Παρασκευή σήμερα είναι Οκτωβρίου, είστε συντονισμένοι στους 91,6 για την πρωινή σας ενημέρωση, όπως κάνετε καθημερινά, και σας ευχαριστούμε γι' αυτό. Στο μικρόφωνο η Αθηνά Παπά, θα πάμε και σήμερα μαζί μέχρι τις 10 και έχουμε πολλά να πούμε, τα δικά σας, τα καθημερινά μας. Αυξημένη και την εποχή θερμοκρασίας, αλλά με τοπικές βροχές και καταιγίδες, θα δούμε τα στοιχεία για τον καιρό στη συνέχεια. Κινδυνεύουν με απόλυση οι εργαζόμενοι στους παιδικούς σταθμούς, τους δρόμους, οι ψαράδες την Κυριακή. Ανοιχτή πολιτική εκδήλωση του Πασόκ στην Πρέβεζα. Δράση μαθητών για την Παγκόσμια ημέρα ψυχικής υγείας. Αφήνω ανοιχτά θεατρική παράσταση για τη διπολική διαταραχή. Πολύ καλύτερα τώρα, ο Λάμπρος Μισφής στην Πρέβεζα. Σήμερα Παρασκευή η Εκκλησία τιμά τη μνήμη του Πατριάρχη Αβραάμ και του ανιψιού του Λότ. Έτσι σήμερα γιορτάζουν ο Αβραάμ και η Αβραμία, αλλά και ο Λότ. Πατριάρχης και θεμελιώτης του εβραϊκού λαού. Το όνομά του μεταφράζεται ως ο πατέρας ενός έθνους ή πατέρας πλήθους. Εσείς ξέρετε, σχόλια, μηνύματα και παρατηρήσεις στις σελίδες μας στο Facebook του 682-023-809, το τηλεφωνό μας. 11 λεπτά μετά τις 8. Και είναι η ώρα να πάρουμε τα πράγματα με τη σειρά.

αυξημένες για την εποχή θερμοκρασία, αλλά και τοπικές βροχές και καταιγίδες αναμένονται σήμερα Παρασκευή, σύμφωνα με την πρόγνωση του καιρού. Το Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών αρχικά μας λέει ότι αναμένονται νεφώσεις στο Αιγαίο Ιόνιο, δυτικά υπηρετικά. Όμως από το μεσημέρι, τοπικές νεφώσεις θα αναπτυχθούν και στα ορεινά και ημιορεινά του υπηρετικού κορμού της χώρας. Τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες θα σημειωθούν στο Ιόνιο και την Ήπειρο. Από το μεσημέρι, τα φαινόμενα θα επηρεάσουν κυρίως τα ορεινά και ημιορεινά του υπηρετικού κορμού της χώρας. Οι συγκεντρώσεις σκόνης στην ατμόσφαιρα θα είναι σχετικά αυξημένες στα δυτικά και τα βόρεια. Η ορατότητα θα είναι τοπικά περιορισμένη. Οι νεφώσεις θα είναι αρκετές στις επόμενες ώρες στην Ήπειρο. Το βράδυ θα βρέξει κατά τόπους. Λίγες μπόρες αναμένονται και μέσα στη μέρα. Αύριο Παρασκευή περιμένουμε αυξημένες συννεφιές αλλά και ήλιο. Προς το μεσημέρι τα σύννεφα θα πυκνώσουν και θα δώσουν βροχές, μπόρες και καταιγίδες κυρίως στα ορεινά. Τώρα τη νύχτα προς το Σάββατο είναι πιθανό να βρέξει στα περισσότερα τμήματα του νομού. Θερμοκρασία από 11 μέχρι 24 βαθμούς Κελσίου. Με άστατο καιρό θα ξεκινήσει το Σάββατο στην Ήπειρο. Θα έχουμε τοπικές βροχές και μπόρες. Το απόγευμα και το βράδυ τα φαινόμενα αναμένεται να ενταθούν. Με βροχές και καταιγίδες θα ξεκινήσει και η Κυριακή. Το μεσημέρι θα εξασθενήσουν και ο καιρός θα βελτιωθεί έτσι σταδιακά. Το απόγευμα θα υπάρξουν και ανοίγματα με ήλιο. Δευτέρα βελτιώνεται ο καιρός. Και από την Τρίτη οι μετεωρολόγοι λένε ότι θα έχουμε πάλι βροχές και πτώση της θερμοκρασίας. Στους 18 βαθμούς αυτή τη στιγμή η θερμοκρασία στην Πρέβεζα, θα επικρατήσουν έντονες νεφώσεις. Η υψηλότερη θερμοκρασία θα είναι 24 βαθμοί. Sore, 19 βαθμούς στη Λευκάδα, αναμένεται κατά τόπους ηλιοφάνεια. Θα επικρατήσουν λευκά νεφώσεις και στην Φιλιππιάδα, όπου το θερμόμετρο δείχνει 17 βαθμούς αυτή την ώρα, αλλά και στο Λούρο η ίδια θερμοκρασία και στην Πάργα και στο Καναλάκι. Μπορεί κυρίες και κύριοι έτσι στη ζακέτα να μην χρειάζεστε, αλλά μια ομπρέλα αν θα βγείτε από το σπίτι, πάρτε τη μαζί σας.

πολύ καλύτερα τώρα, θα μας πει κυρίες και κύριοι, το Σάββατο στο αμφιθέατρο του Δεύτερου Γενικού Λυκείου Πρέβεζας ο Λαύρος Φυσφής, για μια μισή ώρα, σε μια παράσταση που υπεραναλύει τη ζωή, αυτός αρκάζει την ύπαρξή του, παραπονιέται για σχεδόν τα πάντα και παραπονιέται και για τα υπόλοιπα. Ο Λαύρος Φυσφής βρίσκει στην κρυμμένη κωμωδία σε ό,τι μας περιβάλλει. Η γάμη σε παρακλήσει για τα περίεργα ονόματα των παιδιών, τα στάδια των καυγάδων της σχέσης, ο μαζοχισμός του κάπινγκ, η τρέλα του πρωινού μπουφέ, η θέση της Ελλάδας. Μια μοναδική παράσταση που θα σε κάνει να γελάσεις, να ταυτιστείς και να δεις την ζωή. Αλλιώς μπείτε στο prevezatoday.gr για να δείτε πώς να κλείσετε το εισιτήριό σας. Το Σάββατο αυτό. 8 η ώρα το απόγευμα, 7 η ώρα ανοίγουν οι

τι άλλο έχουμε να κάνουμε το Σάββατο το απόγευμα, 6 ώρα να πάμε στο πρώτο γυμνάσιο της Πρέβεζας, εκεί όπου θα γίνει ο αγιασμός των χορευτικών τμήματων του Δήμου της Πρέβεζας για το ξεκίνημα της νέας χρονιάς. Θα συζητηθούν οι λεπτομέρειες για τα τμήματα, για τους χώρους που θα γίνονται φέτος τα μαθήματα.

0: Παγκόσμια Μέρα Ψυχικής Υγείας και η 6η Υγειονομική Περιφέρεια, το Νοσοκομείο Πρέβεζας και οι Δομές Ψυχοκοινωνικής Αποκατάστασης Ψυχαργός. Παρουσιάζουν την παράσταση Αφήνω Ανοιχτά, μια παράσταση για τη διπολική διαταραχή, σκηνοθεσία Σοφία Φωτεινάκη. Θα μιλήσουμε με την κυρία Φωτεινάκη. Η παράσταση θα δοθεί τη Δευτέρα στο Πολιτιστικό Κέντρο του Δήμου της Πρέβεζας, 7 παρατέταρτο. Την ίδια μέρα το πρωί, με αφορμή την Παγκόσμια ημέρα ψυχικής υγείας, η τρίτη τάξη του πρώτου δημοτικού σχολείου Πρέβεζας διοργανώνει μια βιωματική δράση, ο Μπαλόν Άνθρωπος και το Στιγματόπλεγμα, σε συνεργασία με τις δομές ψυχοκοινωνικής αποκατάστασης ενηλίκων Πρέβεζας. Η εκδήλωση θα γίνει στις 10 το πρωί στην κεντρική αγορά της Πρέβεζας μπροστά από το Δημαρχείο. Like nobody, but... Πριν πάμε στο πρώτο μας διαφημιστικό διάλειμμα, ακούστε τι έχω να σας πω. Το Σύγχρονο Παιδαγωγικό Κέντρο Πρέβεζας προσφέρει υπηρεσίες λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, μελέτης, συμβουλευτικής γονιών, παιδιών και φίβων. Φιλότα 4 βρίσκεται εδώ στην Πρέβεζα, στην περιοχή του Φόρου. Προσφέρει δωρεάν φωνολογική και αρθωτική αξιολόγηση, ώστε να εντοπιστούν έγκαιρα δυσκολίες σε περίπτωση που υπάρχουν. Με αγάπη, εξειδίκηση και εμπειρία, το Σύγχρονο Παιδαγωγικό Κέντρο Πρέβεζας στηρίζει το παιδί στο λόγο, την επικοινωνία, τη μάθηση, την καθημερινότητα.
1: Στο Σύγχρονο Παιδαγωγικό Κέντρο Πρέβεζας έχουμε σκοπό τη βελτίωση της ποιότητας ζωής παιδιών, εφήβων και ενηλίκων με δυσκολίες στην κοινωνική αλληλεπίδραση, γλωσσική εξέλιξη, μαθησιακή ικανότητα, αισθητηριακή ρύθμιση, πραξιακή ικανότητα, έλεγχο της συμπεριφοράς και οικογενειακή λειτουργικότητα. Παρέχουμε λογοθεραπεία, εργοθεραπεία, ειδική αγωγή, ψυχολογική υποστήριξη, συμβουλευτική γονέων, μελέτη με φυσικότητα και σεβασμό στην προσωπικότητα του κάθε ατόμου. Με καθημερινή προετοιμασία των μαθημάτων, δημιουργική απασχόληση και, αν χρειάζεται εξ αποστάσεως ή και κατοίκον υποστήριξη και θεραπείες. Σύγχρονο Παιδαγωγικό Κέντρο Πρέβεζας. Φιλότα 4, Πρέβεζα. Τηλέφωνα 6938 835 734 και 2682 302027. Με σεβασμό και γνώση.
2: Μαγικό είναι να το βλέπεις να ανοίγει τα μάτια του στον κόσμο. Να κρατάς το χέρι του στα πρώτα του βήματα. Να το ακούς, να σου λέει την πρώτη του λέξη. Μαγικό είναι να γεμίζεις από τις αγκαλιές του. Να μοιράζεσαι μαζί του κάθε νέα ανακάλυψη. Όνειρον Junior. Δημιουργήστε τον τέλειο χώρο για τα πρώτα του όνειρα. Με προσεγμένα παιδικά έπιπλα, στρώματα ειδικά για βρέφη και παιδιά και προσαρμοσμένες κατασκευές. Λευκά είδη για τους μικρούς μας φίλους, διακοσμητικά και φωτιστικά που προσθέτουν ζεστασιά και φαντασία. Όνειρον Junior από τα έπιπλα Κίτσος. Θεοφάνους 13, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820-22512. Όνειρομ Junior. Εκεί όπου κάθε ξεκίνημα μετράει και το κάθε όνειρο παίρνει τη δική του ζωή.
3: Γιατί είναι πρισμένα τα δάχτυλά μου το πρωί?
4: Τα συμπτώματα μπορεί να σχετίζονται με κόπωση, κατακράτηση υγρών ή φλεγμονή.
3: Μην αφήνεις την υγεία σου στην τύχη μιας αναζήτησης.
5: Η διάγνωση θέλει άνθρωπο, όχι αλγόριθμο.
3: Η ψωριασική αρθρίτιδα μπορεί να ξεκινήσει αθόρυβα, με πόνους, πρίξιμο ή συμπτώματα που μοιάζουν αθώα. Κάθε καθυστέρηση μπορεί να οδηγήσει σε μόνιμες βλάβες. Κλείσε σήμερα ραντεβού με έναν ειδικό ρευματολόγο.
6: Ελληνική Ρευματολογική Εταιρεία. Πρόληψη, έγκαιρη διάγνωση, θεραπεία.
7: Οχ, μείναμε από καύσιμα.
8: Άραξον.
7: Τι άραξον, παιδάκι μου, πού θα βρούμε τώρα? Και άναψε και το λαμπάκι για τα λάδια. Καήκαμε.
8: Άραξον λέμε.
7: Άραξον και άραξον, μόνο αυτό ξέρεις να λες.
8: Δεν λέω άραξον, λέω άραξον. Αλλά δεν ακούς.
9: Ψάχνεις οικονομικά καθαρά καύσιμα δίπλα σου? Άξον.
10: Βενζίνη, δίζελ και υγραέρια κίνησης, καθώς και όλη η γκάμα λιπαντικών σε τιμές χονδρικής.
9: Πέλετ Α1 και μπαταρίες Βάρτα.
10: Πλήρως εξοπλισμένο πλυντήριο αυτοκινήτων.
9: Σε 4 σημεία κοντά σου. Λεωφόρος Ιωαννίνων 369.
10: 8 χιλιόμετρο Πρεβέζης Ιγουμενίτσας, τηλέφωνο 26820-41555.
9: Στον Λούρο Πρέβεζας.
10: Και τώρα κοντά σας στην Άρτα, στο δεύτερο χιλιόμετρο Εθνική περιοχής Οδού Άρτας Αγριμίου. Τηλέφωνο 2681-021-662.
9: Πρατήρια καυσίμων Άξον. Άρα, Άξον.
1: Η ασφάλειά σας δεν είναι πολυτέλεια. Είναι ανάγκη. Champion Security Κωστής Ευάγγελος. Θωρακίζουμε ό,τι είναι πολύτιμο για εσάς. Υπερσύγχρονα συστήματα ασφαλείας για οικίες, καταστήματα και εξωτερικούς χώρους. Κλειστά κυκλώματα τηλεόρασης με δυνατότητα απομακρυσμένης παρακολούθησης ακόμη και από το κινητό σας. 24-ωρη παρακολούθηση, περιπολίες, ενημέρωση σε περίπτωση συναγερμού και δυνατότητα άμεσης επέμβασης όταν υπάρχει ανάγκη. Champion Security για όλη την Δυτική Ελλάδα. Καλέστε μας για δωρεάν μελέτη στο χώρο σας. Χίλιοι και πλέον πελάτες μας εμπιστεύονται εδώ και χρόνια την ασφάλειά τους. Champion Security Κωστής Ευάγγελος. Ασφάλεια για σας. Τηλέφωνο 26820 25 380. Λεωφόρος Ιωαννίνων 27, Πρέβεζα. Και στην Άρτα. Τηλέφωνο 26810 6161 3.
11: Τι προσέχω σε έναν άντρα. Α, το στυλ του, τα ρούχα του, τα παπούτσια του, τον αέρα του, το βλέμμα του. Ε, τι να κάνουμε τώρα, αυτά είναι τα πρώτα. Τουλάχιστον δεν το φαντάζομαι γαμπρό, σαν κάτι άλλες. Με κοστούμι Versace ή τρουσάρτι, λες. Κοιτάξτε τώρα, θα σας πω κάτι. Αν ο άντρας δίνεται στο κάτσενος κολετσιόνε, τον προσέχω, το ομολογώ.
1: Κάτσενες κολετσιόνε, επώνυμο ανδρικό ντύσιμο και υποδήματα. Hilfiger, Versace, US Polo, Trussardi. Εξειδικευμένες προτάσεις για το γαμπρό, αποκλειστικά με ραντεβού και έκπτωση 20%. Κάτσενες κολετσιόνε, κεντρική αγορά Λευκάδας. Τηλέφωνο 26450-23500.
11: Κάτσενες κολετσιόνε. Αδυναμία μου.
12: Φανταστείτε ένα τραπέζι με θέα τη Μαρίνα της Λευκάδας. Αρώματα ιταλικής κουζίνας και πιάτα που σας κλέβουν την ανάσα. Αυτό είναι το Φεστίνο. Ιταλικό εστιατόριο και πιτσερία από το 1995. Πίτσες, ζυμαρικά, σαλάτες και φιούζον δημιουργίες σε έναν χώρο με προσεγμένη διακόσμηση και ζεστή ατμόσφαιρα. Φεστίνο. Γολέμ 28, Ανατολική Παραλία Λευκάδας. 26450-24031 και στο festino.gr. Festino, η τέχνη της ιταλικής κουζίνας στη Λευκάδα.
1: Αξία Real Estate. Ένα ακίνητο δεν είναι απλώς τέσσερις τείχοι. Είναι η ιστορία σας, αλλά και μια επένδυση με αξία στο χρόνο. Στην Αξία Real Estate γνωρίζουμε πως κάθε χώρος πρέπει να αντανακλά όχι μόνο τις ανάγκες, αλλά και τις φιλοδοξίες σας. Γι' αυτό σας περιμένουμε στο νέο μας χώρο για να σχεδιάσουμε μαζί το επόμενο βήμα στις επενδύσεις σας. Αξία Real Estate. Η αξία του ακινήτου σας είναι η αξία του μέλλοντός σας. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 26821-81069 και ελάτε να βρούμε μαζί την καλύτερη στρατηγική για την επένδυση των χρημάτων σας. Υπεύθυνος γραφείου Θερμός Πέτρος. Αξία Real Estate. Δεύτερο χιλιόμετρο Πρέβεζας Ιγουμενίτσας, στα φανάρια δροσιάς, στο κτίριο The Point. Η προστασία της επιχείρησής σας από πυρκαγιές και ξαφνικούς κινδύνους είναι βασική προτεραιότητα. Πυροστόπ. Ειδική στη μελέτη, εγκατάσταση και συντήρηση συστημάτων πυροπροστασίας για επιχειρήσεις κάθε μεγέθους. Πώληση και συντήρηση πυροσβεστήρων. Πυροστόπ. Εξασφαλίζουμε την πλήρη πυροπροστασία του επαγγελματικού σας χώρου. Προσφέρουμε σύγχρονα συστήματα ανίχνευσης καπνού, φλόγας και αερίων, καθώς και πιστοποιημένα συστήματα πυρανίχνευσης και κατάσβεσης. Πυροστόπ. Πάροδος Καρνανίας, Λευκάδα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26450-25788. Πυροστόπ. Ο συνεργάτης που χρειάζεστε για την πυροπροστασία της επιχείρησής σας. Προσοχή! Ο ετήσιος έλεγχος των πυροσβεστήρων είναι υποχρεωτικός βάσει νόμου για την ασφάλεια της επιχείρησής σας.
13: Άνθρωποι της Πρέβεζας, είμαι ο Λάμπρος Φυσφής και σας έρχομαι για μία και μοναδική παράσταση το Σάββατο 10 Οκτωβρίου. Stand-up comedy πολύ καλύτερα τώρα. Ελάτε και φέρτε μαζί σας συγγενείς, φίλους, εχθρούς, γάμπα Κάλαμαρη, Σαρδέλες, το Παζάρι του Διαβόλου, το Ρολόι του Αγίου Χαρά Λάμπους, τα Δελφίνια του Αμπρακικού και καλή διάθεση. Βασικά και με κακή διάθεση να έρθετε, θα σας τη φτιάξω εγώ. Ελάτε στραβωμένοι. Λάμπρος Φυσφής, πολύ καλύτερα τώρα. Σάββατο 10 Οκτωβρίου στις 8 στο Αμφιθέατρο Δεύτερου Γιέλ Πρέβεζας. Προπόληση more.com και DB Sounds Music Store. Χορηγός επικοινωνίας, ραδιόφωνα του Energy.
1: Όταν η ποιότητα συναντά την εμπειρία, το αποτέλεσμα είναι εγγυημένο. Στο ενεργειακό κατάστημα Αλεξίου Όμικρον Έψιλον από το 1988 παρέχουμε ολοκληρωμένες λύσεις για το σπίτι, την επιχείρηση και τα ενοικιαζόμενα δωμάτια. Πλακάκια και είδη γηινής, ηλεκτρικές και μικροσυσκευές, αντλίες θερμότητας, κλιματιστικά, ηλιακά συστήματα και λέβητες συμπύκνωσης. Μελέτη, εγκατάσταση και πλήρης τεχνική υποστήριξη από επαγγελματίες που εμπιστεύεστε. Αλεξίου Όμικρον Έψιλον, μέλος του δικτύου Διαθερμική. Καλέστε μας στο 26 840 31 102. Θα μας βρείτε στο πρώτο χιλιόμετρο Πάργας και στο alexiouparga.gr. Όταν μιλάμε για ενελκυστήρες στην Ήπειρο και τη Λευκάδα, μιλάμε για έναν και μόνο, Αθανάσιος Καζαμίας. Με πολυετή εμπειρία, κορυφαία ποιότητα και εξειδικευμένο προσωπικό, ο Αθανάσιος Καζαμίας είναι το όνομα που εμπιστεύεστε για απόλυτη ασφάλεια και αξιοπιστία. Αναλαμβάνουμε την εγκατάσταση και συντήρηση σύγχρονων συστημάτων ανέλκυσης, ανελκυστήρες σκάλας και κάθε είδους ηλεκτρολογικές εργασίες. Και για να μην μπερδεύεστε, να θυμάστε, Αθανάσιος Καζαμίας. Με νέα διεύθυνση, Μελίνας Μερκούρη 30, Πρέβεζα. Καλέστε μας τώρα στο 2682-30-6999. Αθανάσιος Καζαμίας. Ο ειδικός στους ανελκυστήρες που εμπιστεύεστε.
14: Τι να λέμε τώρα, όλα διαθερμική και όλα γίνονται απλά. Έχεις ακριβώς αυτό που χρειάζεσαι σε αντλίες θερμότητας, ηλιακά, κλιματισμό των κορυφαίων εταιριών με εγγύηση καλύτερης τιμής. Όλα διαθερμική και για έναν ακόμη λόγο, σέρβις και υποστήριξη από εξειδικευμένους τεχνικούς. Διαθερμική με 165 καταστήματα σε όλη την Ελλάδα. Διαθερμική, το συμφέρον σου εκεί.
15: Για την Πρέβεζα, Κώστας Χιόντης και Σία. Πάροδος Λεωφόρου Ιωαννίνων και Κοριτσάς 4. Τηλέφωνο 26820-22655.
16: Πρίσμα 91,6. Ενημέρωση χωρίς παροπίδες.

39 λεπτά μετά τις 8 είστε συντονισμένοι στους 91,6 για την πρωινή σας ενημέρωση. Η ενημέρωση στον Πρίσμα ξεκινά από νωρίς το πρωί. Μην ξεχνάτε σχόλια, μηνύματα και παρατηρήσεις στις σελίδες μας στο Facebook 2-6-82-0-23-809 το τηλεφωνό μας. Έλεγα λοιπόν ότι η ενημέρωση στον Πρίσμα ξεκινά από νωρίς το πρωί. Εσείς με ένα κλικ έχετε όλη την επικαιρότητα μέσα από τις σελίδες του Λευκάδα Today και του Πρέβεζα Today.gr. Πολιτική κοινωνία πολιτισμός Ιόνιο, είμαι στις σελίδες του Λευκάδα Today. Και διαβάζω. Χρήστος Βεργίνης στο Πρίσμα 91,6. Το νοσοκομείο Λευκάδας βρίσκεται στη χειρότερη κατάσταση. Αιμοδοσία, έλλειψη γιατρών, παρετήσεις και νέος οργανισμός. Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας, επικίνδυνη κατάσταση στο ειδικά σχολεία Λευκάδας. Τρία σχολεία σε κοντέινερ, αίθουσες χωρισμένες με κουρτίνες. Ιερά Μητρόπολη, Λευκάδος και Ιθάκη, στη λήψη για την εκδημία του πρωτοπρεσβύτερου πατέρα Γεράσιμου Ζαμπέλη. Το Σάββατο η εξόδιος ακολουθία. Θανάης Καβαδάς, ολοκληρώθηκε η βασική μελέτη για την επέκταση και ανακαίνιση της Λευκαδίτικης στέγης στην Ηλιούπολη. 44 θέματα στη Δημοτική Επιτροπή 12 Οκτωβρίου. Έργα αναπλάσεις, Λίντερ και Αγκυροβόλιο Βασιλικής. Βασιλική Λευκάδας, ιστιοπλοϊκό κόλλησε στο λιμάνι. Στον αέρα το έργο της εκβάθυνσης. Σε εξέλιξη η αποκατάσταση της επαρχιακής οδού Νικόλη Αγίου Πέτρου μετά τις καθυζήσεις. Συνάντηση Ρουβίτσα με εκπροσώπους του ΠΑΣΟΚ στο επίκεντρο τα έργα, υποδομές και τα προβλήματα του νησιού. Ξενοφών Βεργίνης για το κληροδότημα στον Κάλαμο. Δεν γνωρίζουμε πού πήγαν τα χρήματα. Αποφάσεις που δεν εκτελέστηκαν και ένταση στο Δημοτικό Συμβούλιο Λευκάδας. Ήπειρος πολιτική κοινωνία, οικονομία, πολιτισμός. Είμαι στις σελίδες του Πρέβεζα Today.gr. Οδικό δίκτυο, μαθητικά επιδόματα και έργο στο Γοργόμηλο, στην Περιφερειακή Επιτροπή Ήπειρου. Κινδυνεύουν ακόμη και με απόλυση εργαζόμενοι στους παιδικούς σταθμούς, συναγερμός από το Σύλλογο Εργαζομένων στους Δήμους. Στην πράξη, συνεργασία του Δήμου Πρέβεζας με την ΕΚΔΑ, συνάντηση Βέργου με Έξαρχο. Νέος οφθαλμολογικός εξοπλισμός για το νοσοκομείο της Πρέβεζας. Στους δρόμους οι ψαράδες της Πρέβεζας, Κυριακή πρωί, το μεγάλο ραντεβού μπροστά από το Δημαρχείο. Βιωματική δράση μαθητών για την Παγκόσμια ημέρα υγείας, ψυχικής υγείας. Ζάλογος Ούλη, ένας ιστορικός δρόμος με το βλέμμα στο μέλλον. Όλη η επικαιρότητα με ένα κλικ, 24 ώρες το 24ωρο, μέσα από τις σελίδες του Λευκάδα Today και το Πρέβεζα Today.gr.

Είναι Παρασκευή. Την Κυριακή τώρα, 11 του μήνα, 11 Οκτωβρίου, έχουμε ανοιχτή πολιτική εκδήλωση του ΠΑΣΟΚ με επικεντρό το κυβερνητικό του πρόγραμμα. Διοργανώνεται από την Ομαρχιακή Επιτροπή Εκλογικού Αγώνα στις 11.30 ώρα το πρωί στην αίθουσα της Θεοφανίου. Θα βρεθεί και θα μιλήσει η βουλευτής δυτικού τομέα Αθηναίων του ΠΑΣΟΚ, Νάντια Γιαννακοπούλου. Βασικός άξονας της εκδήλωσης θα είναι η παρουσίαση και συζήτηση των προγραμματικών θέσεων του ΠΑΣΟΚ σε μια περίοδο κατά την οποία το κόμμα εντείνει την πολιτική και οργανωτική του δραστηριότητα σε ολόκληρη τη χώρα. Η εκδήλωση εντάσσεται στις πρωτοβουλίες της Ομαρχιακής Επιτροπής Εκλογικού Αγώνα, η οποία το τελευταίο διάστημα έχει αναπτύξει σειρά επαφών και δράσεων στον ομό. Η εκδήλωση είναι ανοιχτή στους πολίτες, στα μέλη και στους φίλους του ΠΑΣΟΚ Κινήματος Αλλαγής. Θυμίζω, Κυριακή, 11.30 ώρα το πρωί, στην αίθουσα της Θεοφανίου. Νωρίτερα την ίδια μέρα, ραντεβού δίνουν οι ψαράδες μπροστά από το Δημαρχείο στις 10 το πρωί. Εκεί αναμένεται να συγκεντρωθούν ψαράδες άνθρωποι του κλάδου αλλά και πολίτες που θέλουν να εκφράσουν την έμπρακτα τη συμπαράστασή τους. Η κινητοποίηση αποκτά ιδιαίτερο συμβολισμό καθώς οι επαγγελματίες αλληλείς κάνουν λόγο για μια πρωτοφανή κατάσταση για τον κλάδο, με τα σκάφη να παραμένουν δεμένα στα λιμάνια και τους ίδιους να δηλώνουν αποφασισμένοι να συνεχίσουν τις κινητοποίησεις. Οι κινητοποίησεις γίνονται σε όλη την Ελλάδα την ίδια ώρα, σε όλα τα λιμάνια την ίδια ώρα. Οι αλλοίς κάνουν λόγο για μέτρα που αυξάνουν το κόστος και τις υποχρεώσεις τους, την ώρα που η τιμή του πετρελαίου παραμένει σε ιδιαίτερα υψηλά επίπεδα και τα καΐκια τους δεμένα. Η κινητοποίηση χαρακτηρίζεται από τους ίδιους ανθρώπους του κλάδου ιστορική και αποτελεί τη μεγάλη πανελλαδική απεργιακή κινητοποίηση ψαράδων με αυτή τη μορφή. Απόσυρση των διατάξεων που επιβαρύνουν τους αλλοίς. Ουσιαστικός διάλογος με την πολιτεία. Επανεξέταση των υποχρεώσεων ψηφιακής διαβίβασης δεδομένων. Επανεξέταση των συστημάτων παρακολούθησης στα μικρά αλλιευτικά σκάφη. Η μη εφαρμογή συστημάτων μοριοδότησης. Οικονομική και τεχνική υποστήριξη των επαγγελματιών. Μέτρα για την αντιμετώπιση των εισβολικών ειδών. Και η διαμόρφωση μιας ολοκληρωμένης εθνικής αλλιευτικής στρατηγικής είναι μεταξύ των βασικών αιτημάτων. Ψαράδες καλούν τον κόσμο να σταθούν στο πλευρό τους και να δώσουν δυναμικό παρόν και το ραντεβού στην πρέβεζα το δίνουν 10 η ώρα το πρωί μπροστά από το Δημαρχείο.

πριν περάσουμε στο διαφημιστικό διάλειμμα και στο δελτίο ειδήσεων, να σας πω ότι είναι μαζί μας και σήμερα όπως κάθε μέρα αυτή την ώρα το σύγχρονο παιδαγωγικό κέντρο Πρέβεζας που προσφέρει υπηρεσίες λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, μελέτης, συμβουλευτικής γονιών, παιδιών και φίβων. Φίλωτα 4 βρίσκεται στην περιοχή του Φόρου, εδώ στην Πρέβεζα, σε ένα ζεστό και φιλικό περιβάλλον, είναι κοντά σε γονείς και σε παιδιά. Προσέξτε, προσφέρει δωρεάν φωνολογική και αρθωτική αξιολόγηση και το λέω αυτό γιατί μπορούν να εντοπιστούν έγκαιρα δυσκολίες σε περίπτωση που υπάρχουν και να δοθούν οι κατάλληλες κατευθύνσεις. Με αγάπη, εξειδίκευση και εμπειρία, το σύγχρονο παιδαγωγικό κέντρο Πρέβεζα στηρίζει το παιδί στο λόγο, στην επικοινωνία, τη μάθηση, την καθημερινότητα.

0: Στο σύγχρονο παιδαγωγικό κέντρο Πρέβεζας έχουμε σκοπό τη βελτίωση της ποιότητας ζωής παιδιών, εφήβων και ενηλίκων με δυσκολίες στην κοινωνική αλληλεπίδραση, γλωσσική εξέλιξη, μαθησιακή ικανότητα, αισθητηριακή ρύθμιση, πραξιακή ικανότητα, έλεγχο της συμπεριφοράς και οικογενειακή λειτουργικότητα. Παρέχουμε λογοθεραπεία, εργοθεραπεία, ειδική αγωγή, ψυχολογική υποστήριξη, συμβουλευτική γονέων, μελέτη με φυσικότητα και σεβασμό στην προσωπικότητα του κάθε ατόμου. Με καθημερινή προετοιμασία των μαθημάτων, δημιουργική απασχόληση και, αν χρειάζεται εξ αποστάσεως ή και κατοίκον υποστήριξη και θεραπείες. Σύγχρονο Παιδαγωγικό Κέντρο Πρέβεζας. Φιλότα 4, Πρέβεζα. Τηλέφωνα 6938 835 734 και 2682 30 2027. Με σεβασμό και γνώση.
1: Γιώργο, τρως. Και ψεύδεσαι και τρως.
2: Όχι, όχι, στορκίζομαι.
1: Με κοροϊδεύεις. Ακόμα έχεις ψίχουλα στα μούσια σου. Τι καταβρόχθησες?
2: Τίποτα. Λίγο ψωμί πινακωτό, λίγο νταβαολκής, μια μπουκιά ζαπάτα με προζύμι. Τσίμπησα και μια λουκανικόπτα, μια χειροποίητη κουρού. Κάτι λαχταριστά κριτσενάκια διέτης. Τίποτα σοβαρό.
3: Επειδή η γεύση δεν είναι στο χέρι σας, παραδοσιακός φούρνος ο Άγιος Νικόλαος. Ψωμί χωρίς βελτιωτικά και αρτολιχουδιές που μυρίζουν παράδοση.
4: Δοκιμάστε τώρα αποκλειστικά στο φούρνο μας το μοναδικό ψωμί του Αϊνικόλα σε ταψί με τραγανή κόρα που δίνει γεύση από τα παλιά.
3: Αρτοποιία ο Άγιος Νικόλαος από το 1976. Κεντρικό, δίπλα στην εκκλησία του Αγίου Νικολάου στην Πρέβεζα. Μυρωδιές από τα παλιά. Ποιότητα που δεν μπορείς να αντισταθείς.
5: Οι ειδήσεις που απασχολούν την Πρέβεζα. Τα θέματα που συζητούν οι πολίτες. Πολιτικές εξελίξεις. Τοπική αυτοδιοίκηση. Κοινωνία. Πολιτισμός. Συνεντεύξεις των προσώπων που διαμορφώνουν την επικαιρότητα. Πρέβεζα Report. Με ειδήσεις, σχολιασμό και αναλύσεις. Πρέβεζα Report. Με τον Μιχάλη Μίχο και την Αθηνά Παπά. Κάθε Τρίτη στις 9.30. Στο Ήπειρο στη Βιέννα. Όσα συμβαίνουν στην Πρέβεζα. Εκεί που γράφει.
6: Πρέβεζα Today. Τα νέα του σήμερα με αξιοπιστία, εγκυρότητα και αναλυτικά ρεπορτάζ. Πρέβεζα.today.gr. Η Πρέβεζα του σήμερα.
7: Οι διευθύνσεις αμέτρητες.
8: Οι πληροφορίες εκατοντάδες.
7: Μέσα σε ένα λαβύρινθο πληροφοριών, ξέρεις πώς να ξεχωρίσεις.
8: Software Lab, το εργαστήρι που σχεδιάζει και υλοποιεί τις ιστοσελίδες που κάνουν τη διαφορά.
7: E-shop, σύμφωνα με τις τρέχουσες εξελίξεις.
8: Μηχανογράφηση επιχειρήσεων και υποστήριξη δεδομένων.
7: Προγραμματισμός βάσης δεδομένων και παραμετροποίηση δικτύων.
8: Ολοκληρωμένη τεχνική υποστήριξη server.
7: Εμπιστευτείτε μας στον εξοπλισμό της επιχείρησής σας, αυξάνοντας την παραγωγικότητα και μειώνοντας το κόστος λειτουργίας.
8: Software Lab, Ιωσήφ Τσιμπούκης. Σπηλιάδου 1, Πρέβεζα.
7: Τηλέφωνα 697. 2070 728 και 2682 30 3333 και στο www.softwarelab.gr.
8: Software Lab, η viral επιλογή.
9: Ήρθε για να αλλάξει τα δεδομένα στην προσχολική εκπαίδευση της πόλης μας. Baby College Academy. Πρότυπος βελφονηπιακός σταθμός και ιδιωτικό νηπιαγωγείο στην πόλη της Πρέβεζας. Η ολοκληρωμένη πρόταση στην προσχολική εκπαίδευση με πρωτοποριακές παιδαγωγικές μεθόδους βασισμένες στην βιωματική μάθηση, προσαρμοσμένες κατάλληλα για κάθε ηλικιακή βαθμίδα. Σε ένα ασφαλές περιβάλλον γεμάτο αγάπη λειτουργούν τμήματα από 3 μηνών έως 4 ετών για τον βελφονηπιακό σταθμό και 4 έως 6 ετών για τον νηπιαγωγείο. Με πλήρη καθημερινή διατροφή, μεταφορά με σχολικό λεωφορείο και ευέλικτο ωράριο. Baby College Academy. Ιδιωτικό νηπιαγωγείο αδειοδοτημένο από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων. Σε νεόβμητες υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις 600 τετραγωνικών μέτρων επί των οδών Τζουμέρκων 1 και Επτανήσου, Πρέβεζα. Περισσότερες πληροφορίες στα 26820 6214 και 6974 620 625. Εγγραφές και μετεγγραφές καθ' όλη τη διάρκεια της χρονιάς.
10: Σας καλωσορίζουμε στις αλήθειες της Οδιάς. Μαζί μας σήμερα ο Περονόσπορος. Πώς νιώθεις φέτος?
11: Από τότε που βγήκε το Enervin πρώτης BSF, άστα, δεν είμαι σε φόρμα.
10: Δικαίως. Αφού έχει ισχυρή προληπτική δράση.
11: Εμένα τα λες.
10: Και ευελιξία στη χρήση.
11: Το κορμάκι μου το ξέρει.
10: Με εφαρμογή μία μέρα πριν τη συγκομιδή για τα κύρια κυπευτικά.
11: Δεν βρίσκω μέρος να σταθώ, το βρίσκω πάντα μπροστά μου.
10: Περονόσπορε, δυστυχώς ήρθε η στιγμή να αποχωρήσεις.
12: Enervin Pro. Ώρα να πείτε αντίο στον περονόσπορο. Τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα να χρησιμοποιούνται με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες καθώς και τις προειδοποιητικές φράσεις και σύμβολα πριν χρησιμοποιήσετε τα προϊόντα.
13: Κάνε κλικ στο κόσμο της ενημέρωσης. Λευκάδατοday.gr. Μάθε τα πάντα γρήγορα και έγκυρα. Πληκτρολόγησε λευκάδατοday.gr. Τα νέα της Λευκάδας στην οθόνη σου.
14: Δεν έχουν σημασία τα τετραγωνικά, ούτε η διαρρύθμιση ενός χώρου. Σημασία έχει το design, η αισθητική, η ποιότητα και η διαχρονικότητα. Βαγενάς Home Line. Έπιπλα κουζίνας, ντουλάπες και εσωτερικές πόρτες που προσφέρουν στο χώρο σας λειτουργικότητα, υψηλή αισθητική και ένα άρτιο αποτέλεσμα. Ακόμα, εξωτερικά κουφώματα PVC και αλουμινίου. Όλα με πιστοποίηση SE και ISO. Είμαστε οι ιδανικοί συνεργάτες τόσο για τον ιδιώτη όσο και για τον επαγγελματία με τεράστια γκάμα επαγγελματικού και ξενοδοχειακού εξοπλισμού. Αν είστε δικαιούχοι του προγράμματος Εξοικονομώ Αυτονομώ, σε εμάς θα βρείτε όλα όσα χρειάζεστε. Βαγενάς Home Line, Στράτου Τσέγιου 12, Λευκάδα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26450-23188. Χωρίμε άποψη και διαχρονικό design.
15: Λευκός, κόκκινος, ροζέ, ξηρός, ημίγλυκος, γλυκός. Αφρόδης, ημιαφρόδης. Κάθε ίνος έχει τη δική του προσωπικότητα που ταιριάζει με τη δική σας. Κάθε ίνος βρίσκει τη θέση που του αξίζει στην Κάβα Κάφας, Λεωφόρος Ειρήνης 5, Πρέβεζα, 26820-6800 και στο winepoems.gr. Ιστορίες που μας εμπνέουν.
16: Χαλαρώστε, μιλήστε μου για την παιδική σας ηλικία.
17: Γιατρέ μου, πάντα ένιωθα χωρίς αξία. Μπάζω με ανέβαζαν, μπάζω με κατέβαζαν. Στο στρατό μου δώσαν μια μπαζούκα, αλλά με έδιωξαν. Φιέρ, μπάζω. Μετά έκανα ένα συγκρότημα με τους φίλους μου. Ήμουνα μπαζίστας και εκεί αποτυχία. Είσαι για τα μπάζα, μου φώναζαν, είσαι για τα μπάζα.
16: Αγαπητέ μου, απλά δεν βρεθήκατε στο σωστό περιβάλλον για να αναδείξετε την αξία σας. Στην Ανακέμ.

0: βάζουμε τα μπάζα στη θέση τους.
1: Πείτε τέλος στην ανεπιθύμητη τριχοφυΐα. Το Κέντρο Αισθητικής και Λέιζερ Μορφή κάνει την αποτρίχωση μια μοναδική και ευχάριστη εμπειρία για γυναίκες και άντρες. Αποτρίχωση λέιζερ με την πιο προηγμένη μέθοδο. Επιτρέπει την αποτρίχωση και σε πιο σκούρες επιδερμίδες, ακόμα και το καλοκαίρι, δημιουργώντας άνετη και ευχάριστη αίσθηση σε πολύ μικρό χρόνο εφαρμογής με απόλυτη ασφάλεια. Αποτρίχωση άπειλους. Καταστρέφει τα αναγεννητικά κύτταρα του τριχικού θύλακα, προσφέροντας μόνιμη αποτρίχωση ακόμα και σε λευκές τρίχες ή χνούδι, εκεί που το λέιζερ δεν έχει αποτέλεσμα. Κλείστε τώρα το ραντεβού σας στη Μορφή για μια δωρεάν διάγνωση και ενημέρωση για την πιο αποτελεσματική μέθοδο που ταιριάζει στις ανάγκες σας. Κέντρο Αισθητικής και Λέιζερ Μορφή. Λεωφόρος Ειρήνης και Πολυτεχνείου 19. Τηλέφωνο 26820-21401. Επιστημονική υπεύθυνη Γιώργου Ευδοκία. Αισθητικός κοσμητολόγος με επιμόρφωση στα λέιζερ. Μορφή. Αναδεικνύουμε την ιδανική μορφή σας.
2: Σύσταση προς όλους εσάς που αγαπάτε το αυτοκίνητο. Exclusive Cars. Εισαγωγές αποκλειστικά από Γερμανία. Με εγγυημένη ποιότητα και πιστοποιημένα χιλιόμετρα, διαλεγμένα μόνο για εσάς. Exclusive Cars. Η πρώτη εταιρεία που έφερε την ηλεκτροκίνηση στην περιοχή. Και συνεχίζουμε με τη δύναμη της καινοτομίας. Με χρηματοδότηση από 0% προκαταβολή, κάθε είδους ευέλικτη λύση και το καλύτερο επιτόκιο της αγοράς. Ο καινούριος μας χώρος είναι έτοιμος. Ελάτε να σας υποδεχτούμε όπως σας αξίζει. Exclusive Cars, Θερμός Πέτρος και Πίντος Ιωάννης. Θα μας βρείτε στο δεύτερο χιλιόμετρο εθνικής οδού Πρέβεζας Ιγουμενίτσας, στα φανάρια της Δροσιάς, στο κτίριο Δεπόρ.
3: Θέλω και γατάκια και σκυλάκια και ψαράκια και χαμστεράκια και κουνελάκια και σκιουράκια. Πού θα τα βρω?
4: Στην Κιβωτό.
3: Και πού είναι αυτό?
4: Περίμενε να πάρω τον Νόε τηλέφωνο.
5: Τι θέλετε για τους μικρούς σας φίλους, μην πάτε μακριά. Ελάτε σε εμάς. Pet Shop Κιβωτός.
6: Τροφές, ενιδρία και αξεσουάρ επώνυμων εταιριών. Ακόμα, τροφές σκύλου και γάτας, χρυσόψαρα, τροπικά ψάρια, ερπετά και μικρά τροχτικά, παπαγαλάκια, καναρίνια.
5: Πάντα με τις πιο φιλικές τιμές. Υπεύθυνος Χρήστος Γιάννοβλου.
6: Pet Shop Κιβωτός. Παναγή Τσαλδάρη 27, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820-26191.
5: Φύγαμε για Κιβωτό! Και τώρα στο Pet Shop Κιβωτός υποδεχόμαστε το grooming. Ο καλοπισμός των τετράποδων φίλων μας γίνεται πιο εύκολος από ποτέ. Αναλαμβάνουμε λούσιμο, μπάνιο και κόψιμο νυχιών, πάντα με σεβασμό πρώτα στα ζώα και φυσικά στα αφεντικά τους. Pet Shop Κιβωτός. Χρήστος Γιάννοβλου.
7: Πρίσμα 91,6. Ενημέρωση χωρίς παροπίδες.
8: Αυτό το οποίο είπα πριν. Δεν θα ακούσετε από μένα ούτε ότι είμαι αντικατάστατος, ούτε ότι η Μητσοτάκη είναι χάος. Αυτά δεν θα τα ακούσετε. Θα πω όμως οι επιλογές και τα συγκεκριμένα πρόσωπα που μπορούν να αναλάβουν την
9: Πρωθυπουργία. Ούτε η μισή κανείς.
8: Είναι, τα πρόσωπα που μπορούν να αναλάβουν την Πρωθυπουργία σε μια δημοκρατία κοινοβουλευτική είναι πολύ συγκεκριμένα και είναι η αρχηγή των κομμάτων. Αυτοί είναι, αυτοί συγκρίνονται με τα θετικά τους και τα αρνητικά τους. Αλλά επειδή είναι πολύ όμορφη η διαδικασία εκλογές και εγώ τις χαίρομαι πάντα πάρα πολύ και σας διαβεβαιώνω μου κάνει ακόμα πάρα πολύ κέφι να γυρνάω την Ελλάδα και να μιλώ με κόσμο και να προσπαθώ πάντα να λύνω και μια σειρά από τοπικά προβλήματα τα οποία.
9: Η όρεξή σας δεν κρύβεται πάντως, κύριε Πρόεδρε.
8: Τα οποία μπορεί να είναι, ξέρετε, μπορεί να είναι πολύ, πολύ μικρά. Να δώσω ένα παράδειγμα, αν σας ενδιαφέρει και αν έχουμε ένα λεπτό. Εκεί που πήγα και έκανα την πεζοπορία στον Όλυμπο, τον οποίο κάναμε και τον εγγράψαμε στον κατάλογο του UNESCO, πολύ μεγάλη επιτυχία, συνάντησα έναν αγωγιάτη. Λοιπόν, ο οποίος είναι ο μόνος αγωγιάτης ο οποίος μεταφέρει, έχει 12 ζώα και τα οποία μεταφέρουν όλα τα τρόφιμα και όλη την τροφοδοσία στα καταφύγια του Όλυμπου. Ένας είναι. Ο άνθρωπος ζήτησε ένα στέγαστο. Γιατί δεν είχε που να στεγάσει τα ζώα του. Μίλησα λοιπόν με τον Οφιπεκά. Δηλαδή, μας είναι λογικό ότι αυτός ο άνθρωπος που είναι ο μόνος άνθρωπος που τροφοδοτεί όλο το βουνό. Λύθηκε το πρόβλημα. Μπορώ να λύνω όλα τα ατομικά προβλήματα όλων των πολιτών. Δεν μπορώ να το κάνω. Θέλω να είμαι σαφής. Αλλά το λέω αυτό το παράδειγμα γιατί. Διότι οι περιοδίες για μένα εξακολουθούν να είναι ένα πολύ ζωντανό ερέθισμα τοπικών προβλημάτων και με κρατάνε γεωμένο. Προσπαθώ να περπατάω στον δρόμο όσο γίνεται, δεν είναι πάντα εύκολο, ξέρετε, γιατί

0: κοίταζα το έργο μου, κοιμάμαι ήσυχος.
1: Άρα τι δίλημα θα βάλετε στους πολίτες, τι θα τους πείτε? Θα βάλετε δίλημα?
0: Διαλέξτε πρωθυπουργό και κόμμα που μπορεί να κυβερνήσει με βάση αυτό το οποίο θα σας πούν. Και εξετάστε αν αυτό το οποίο σας λένε έχουν οποιαδήποτε βάση, αν στηρίζονται σε πραγματικά δεδομένα, και αξιολογήστε μας, επειδή εμείς είμαστε κυβέρνηση τώρα, για το αν αυτό το οποίο σας είπαμε το 23 τα κάναμε. Όχι γιατί θα ψηφίσετε με βάση αυτό το οποίο κάναμε, αλλά διότι αυτό είναι ένα διαβατήριο αξιοπιστίας, μια σφραγίδα στο διαβατήριο αξιοπιστίας ενός κόμματος, το οποίο αυτή τη στιγμή είναι η κυβερνητική παράταξη.
1: Κύριε Πρόεδρε, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Υπερεύει τον χρόνο ρεκόρ για μένα, μόλις κατά 4 λεπτά μετά τις 9. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Και εύχομαι καλό.
1: Είχα κατά νου να το πω.
0: Εύχομαι καλό Σαββατοκύριακο σε εσάς και στους ακροατές μας.
1: Καλή δύναμη και εσείς.
0: Να είστε καλά.
1: Συνέχεια. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Κυρίες και κύριοι, μαζί μας ήταν ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Ένα σύντομο δελτίο ειδήσεων και ερχόμαστε. Δεν έχουμε, συνεχίζω με το δεύτερο μέρος. Ωραία, πάρω μια ανάσα. Τραγούδι, παρακαλώ.

0: νόημα δεν έφυγα. Απλώς να συντονιστώ λίγο γιατί δεν έχω και τα χαρτιά μου μπροστά. Το φτιάξουμε όλα τώρα. Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Καλώς ορίσατε στη σημερινή μας ραδιοφωνική συνάντηση. Η σημερινή μας εκπομπή είχε την παρουσία του Πρωθυπουργού στο πρώτο μέρος. Αυτή η συνάντηση μπορεί να γίνει και ένα podcast, να την έχετε στη διάθεσή σας, φίλες και φίλοι. Μάλλον θα γίνει, γιατί έχει και... λέγαμε τώρα πριν την ώρα που σηκώθηκε και έφευγε, λέει ότι τώρα πια με τα podcast μπορούμε να κάνουμε και 2 ώρες και 3 ώρες. Οπότε του λέω...
1: Δελτίο θερμοκρασίας στον Πρίσμα 91,6. Μια προσφορά των καταστημάτων Μπότσιος.
2: Η θερμοκρασία σε Πρέβεζα, Άρτα και Λευκάδα είναι 19 βαθμοί Κελσίου.
1: Το δελτίο θερμοκρασίας ήταν μια προσφορά των καταστημάτων Μπότσιος. Στα καταστήματα Μπότσιος ανακαινίζεις τώρα το σπίτι σου οικονομικά. Απορροφητήρα σειρώμενος από 61 ευρώ.
3: Η εταιρεία Μπότσιος με 5 καταστήματα σε Ήπειρο και Λευκάδα προλαβαίνει τις σημαντικές ανατιμήσεις των προϊόντων, φροντίζοντας να έχει σε στόκ άμεσα διαθέσιμα μεγάλες ποσότητες πλακιδίων, δαπέδων και μπάνιων. Βρείτε τώρα άμεσα διαθέσιμα στις αποθήκες μας πάνω από 140.000 τετραγωνικά

κιλόμετρα πλακιδίων σε τιμές προσφοράς με την εγγύηση του ονόματος Μπότσιος. Επισκεφτείτε τώρα ένα από τα καταστήματά μας σε Πρέβεζα, Ιωάννινα, Ιγουμενίτσα, Άρτα και Λευκάδα για άμεση εξυπηρέτηση χωρίς αναμονή, για να μην περιμένετε πότε και αν θα σας έρθουν τα πλακάκια που έχετε παραγγείλει. Επιχειρήσεις Μπότσιος. Πάντα δίπλα στον επαγγελματία και τον ιδιώτη με άμεση εξυπηρέτηση. Επισκεφτείτε μας και στο botsios.gr.

0: Πρίσμα 91,6. Έγκυρη και αξιόπιστη ενημέρωση.
1: Η σκίαση είναι ένα σημαντικό θέμα όλες τις εποχές του χρόνου, γιατί η σωστή σκίαση μπορεί να κάνει τη διαφορά. Εσείς μπορείτε να ανακαλύψετε εξαιρετικές ιδέες για τη σκίαση στην Τζίες Πιγκαρτζονίκας, στη Λεωφόρο Ιωαννίνων 165 εδώ στην Πρεβέζα. Από πέργολες και τέντες μέχρι ζαλατίνες και ομπρέλες, αλλά και συστήματα εσωτερικής σκίασης. Συνεργάζονται με κορυφαίους οίκους στον τομέα, είναι στο χώρο πάνω από 30 χρόνια, οπότε καταλαβαίνετε ότι είναι οι ειδικοί που κατασκευάζουν, προτείνουν και τοποθετούν συστήματα υψηλών προδιαγραφών που αντέχουν στο πέρασμα του χρόνου.
0: Αναζητάτε την τέλεια σκίαση? Τότε ανακαλύψτε την απόλυτη εμπειρία από την εταιρεία GSP Καρτζονίκας. Με περισσότερα από 30 χρόνια στο χώρο της σκίασης, κατασκευάζουμε, προτείνουμε και τοποθετούμε συστήματα υψηλών προδιαγραφών που αντέχουν στο χρόνο. Πέργολες, τέντες, μουσαμάδες, ζελατίνες, αυτοματισμοί και συστήματα τζαμιού για κάθε ανάγκη. Ολοκληρωμένες λύσεις που ικανοποιούν και τους πιο απαιτητικούς πελάτες. Αξιόπιστη και ποιοτική εξυπηρέτηση. Τέταρτο χιλιόμετρο, Εθνική Οδός Άρτας Ιωαννίνων και στο νέο μας κατάστημα Λεωφόρος Ιωαννίνων 165 στην Πρέβεζα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26810 70 071 και στο cartzonikastentes.gr. GSP Cartzonikas. Αξιοπιστία και ποιότητα που σας καλύπτουν απόλυτα.

0: Εδώ είμαστε κυρίες και κύριοι, 11 λεπτά μετά τις 9, περάσαμε στην δεύτερη ώρα της σημερινής εκπομπής. Είναι Παρασκευή, 9 Οκτωβρίου, ήδη από το πρωί σας έχω πει ότι θα μιλήσουμε για την εκδήλωση της Δευτέρας που γίνεται με αφορμή την Παγκόσμια ημέρα ψυχικής υγείας στο Πολιτιστικό Κέντρο του Δήμου της Πρέβεζας και τη θεατρική παράσταση «Αφήνω ανοιχτά», μια παράσταση που επιχειρεί έτσι να μιλήσει ανοιχτά για την διπολική διαταραχή. Η παράσταση σε σύλληψη, κείμενο και σκηνοθεσία της Σοφίας Φωτεινάκη. Την κυρία Φωτεινάκη την έχουμε αυτή τη στιγμή στην τηλεφωνική γραμμή. Κυρία Φωτεινάκη, να σας καλημερίσουμε και να σας καλωσορίσουμε στον Πρίσμα και στην Πρέβεζα.
1: Καλημέρα, ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση. Είναι μεγάλη μας χαρά που ερχόμαστε στην Πρέβεζα.
0: Και για μας.
1: Επ' αφορμή αυτή τη μέρα.
0: Ναι. Θα μιλήσουμε για ένα έργο. Και έχω την αίσθηση ότι με την παράσταση μιλάμε για όλα όσα εκείνα επιλέγουμε πολλές φορές ως κοινωνία να μην βλέπουμε, κυρία Φωτεινάκη.
1: Ακριβώς αυτό είναι το θέμα της παράστασης. Ότι καλό είναι να ανοίξουμε τα μάτια μας, να δούμε, να κρυφοκοιτάξουμε και πράγματα και ασθένειες εισαγωγικά που είναι ταμπού, πολλά πράγματα που δεν θέλουμε να τα δούμε στην καθημερινότητά μας. Οπότε η παράσταση είναι έτσι δομημένη με πολύ καθημερινό τρόπο, ώστε να είναι πολύ απλό για το θεατή το θέμα που βλέπει. Δηλαδή την ασθένεια διπολική διαταραχή, την ψυχιατρική ασθένεια διπολική διαταραχή. Και μας αφορά πλήρως η κατανόηση αυτής της ασθένειας, αλλά και άλλων ψυχιατρικών ασθενειών και διαταραχών. Οπότε, ναι.
0: Είναι ένα θέμα που πρέπει να δούμε. Αφήνω ανοιχτά λοιπόν, αφήνω ανοιχτά σε όλα τα ερεθίσματα τα οποία μπορεί να υπάρχουν μέσα σε μια οικογένεια όπου υπάρχει ένα άτομο με διπολική διαταραχή και όχι μόνο. Πόσο εύκολο ή δύσκολο είναι αυτό, κυρία Φωτεινάκη, και με την προσωπική σας έτσι και με το προσωπικό σας βίωμα να το μετατρέψετε δηλαδή όλο αυτό σε θεατρικό έργο?
1: Ναι, οι φροντιστές είναι ένα αναπόσπαστο κομμάτι σε αυτή την υπόθεση και σε μια αρρώστια, συσσαγωγικά αρρώστια πάντα, έτσι, μια διαταραχή που μπορεί να συμβαίνει μέσα στην οικογένεια, και πιστεύω πολύ είναι πάρα πολύ σημαντικό οι φροντιστές να παίρνουν βοήθεια, να μιλάνε, να μην το κρύβουν, να μπορούν να εκθέτουν την κατάσταση που συμβαίνει στην οικογένεια. Ναι, η δική μου προσωπική εμπειρία είναι ότι η μητέρα μου έχει διπολική διαταραχή, είναι ρυθμισμένη με πολλές νοσηλίες, αυτή τη στιγμή είναι ρυθμισμένη και ήταν για μένα, επειδή ασχολούμαι χρόνια με τη σκηνοθεσία και την υποκριτική, ήθελα κάτι αυτό να το κάνω παίρνοντάς το στα χέρια μου και βιώνοντάς το κιόλας, γιατί το βίωσα ως φροντιστής, και μου φάνηκε πάρα πολύ ενδιαφέρον το γεγονός ότι μπορεί να συμβεί στον καθένα αυτό το πράγμα. Οπότε είπα, γιατί να μην αφορά όλους και όλες μας.
0: Ναι, πόσο δίκιο έχετε, είπατε κάποια στιγμή.
1: Ήταν σημαντικό για μένα.
0: Ναι. Είπατε κάποια στιγμή να μιλάμε, να μην το κρύβουμε.
1: Κρύβουμε, ναι, γιατί όταν κρύβουμε κάτι, αυτό σημαίνει ότι εμείς οι ίδιοι νιώθουμε ντροπή. Δηλαδή υπάρχει ενοχή από εμάς τους ίδιους. Οπότε καλό είναι αυτό ειδικά να λέγεται, ώστε να μπορεί κιόλας να το βλέπει ο άλλος ως κάτι καθημερινό. Όσο περισσότερο λέγεται, σαν να είναι, ας πούμε, ένα απλό περιστατικό ή παθολογικό, που τα παθολογικά περιστατικά είναι περισσότερο αποδεκτά. Ναι. Από τα ψυχιατρικά περιστατικά.
0: Γι' αυτό μιλάμε για ψυχική υγεία και όχι ψυχική ασθένεια.
1: Ναι. Είναι αυτό. Ναι. Γι' αυτό ότι, ας πούμε, κάποιος ο οποίος μπορεί να παίρνει αγωγή γιατί έχει ζάχαρο ή γιατί έχει καρδιά, είναι πολύ πιο αποδεκτό κοινωνικά από έναν άνθρωπο που μπορεί να παίρνει επειδή έχει σχιζοφρένεια ή οριακή διαταραχή.
0: Σήμασή της ή θεατής? Τι έτσι θα πρέπει να αναρωτηθούμε όταν θα βρεθούμε στην...
1: Ναι. Θα σας πω, αυτά είναι ερωτήματα τα οποία μπορεί να μην είναι και τίποτα από όλα αυτά το άτομο που νοσεί ή το άτομο που είναι φροντιστής ή το άτομο που δεν είναι τίποτα από τα δύο. Δηλαδή το ερώτημα είναι ότι κάποιος ο οποίος μπορεί να μπει σε αυτή τη διαδικασία, να είναι στο ταξίδι της διπολικής διαταραχής πρωταγωνιστής, θα είναι θύμα, είναι ένα θύμα, είναι ένα θήτης, είναι ένας θεατής της ζωής του όλα αυτά, έτσι, θύμα της ζωής του, θήτης της ζωής του ή θεατής της ζωής του και λέει στο τέλος ή τίποτε από όλα αυτά. Τελικά μπορεί να μην είναι και τίποτε από όλα αυτά και απλά να μπει και σε αυτή τη διαδικασία γιατί έπρεπε να γίνει αυτό. Είναι μια αναζήτηση του πιο βαθύτερου εαυτού.
0: Μάλιστα, μια παράσταση η οποία έχει και μουσική, ναι, συμμετέχει και το μουσικό σχολείο της Πρέβεζας. Τι σημαίνει για σας αυτή η παρουσίαση έξω από τον καθαρά θεατρικό πλαίσιο, έτσι να μην βάζουμε ταμπέλες, κυρία Φατινάκη?
1: Ήθελα πάρα πολύ να πάει στην επαρχία. Γενικά ήθελα να πάει αυτή η παράσταση στην επαρχία και να ανοίξει και έξω από, από τα πλαίσια της Αττικής, του νομού Αττικής, και χάρηκα πάρα πολύ για αυτή την παρουσίαση που θα γίνει στην Πρέβεζα και για αυτούς τους λόγους και για αυτή την επαφορμή την Παγκόσμια ημέρα ψυχικής υγείας, γιατί είναι μια παράσταση που είναι ακριβώς, θα μπορούσε να είναι ο τίτλος αυτής της μέρας.
0: Ναι, ακριβώς.
1: Γιατί βλέπουμε μέσα στο έργο, δεν θα πω πολλά, την ίδια τη διπολική διαταραχή, η οποία την ερμηνεύει η Κλεονίκη Καραχάλιου, η διαδρομή της πώς να μπει στο σπίτι ενός ανθρώπου και να τον κάνει να νοσήσει. Οπότε βλέπουμε όλα τα στάδια, από την ψυχική υγεία μέχρι την... μέχρι να χρήζει κλινικής αντιμετώπισης η ασθενή.
0: Ναι. Η παράσταση...
1: Οπότε ναι. Είναι πολύ σημαντικό που ερχόμαστε για αυτούς τους λόγους εκεί και ευχαριστούμε πάρα πάρα πολύ για την πρόσκληση.
0: Και επιτυχάνεται και ένας στόχος από αυτό που έχετε βάλει. Δεν διορθώστε με αν κάνω
1: λάθος. Σίγουρα. Σίγουρα. Έχουμε κλείσει και στην Καλαμάτα να πάμε, οπότε είναι πολύ σημαντικό να φύγει εκτός.
0: Έκτη υγειονομική περιφέρεια και Γενικό Νοσοκομείο Πρέβεζας, δομές ψυχοκοινωνικής αποκατάστασης ψυχαργός. Είπατε ότι παίζουν η Κλεονίκη Καραχάλιου.
1: Και η Λένα Πανοπούλου. Η Λένα Πανοπούλου κάνει το ρόλο της ασθενού.
0: Ναι.
1: Και η Κλεονίκη Καραχάλιου κάνει το ρόλο της ασθένειας.
0: Μάλιστα.
1: Και επισκηνής είναι και ο Χρήστος Ηλιόπουλος, ο οποίος έχει φτιάξει τη μουσική, είναι live μουσική, με ηλεκτρική κιθάρα και τον ηχητικό σχεδιασμό όλης της παράστασης.
0: Μάλιστα.
1: Έχει
0: ανέβει η παράσταση, οπότε έχετε δει έτσι θεατές φεύγοντας προβληματισμένους να σας λένε ότι μετά την παράσταση αισθανόμαστε διαφορετικοί, βλέπουμε τα πράγματα από άλλη οπτική γωνία, κυρία Φωτεινάκη?
1: Έχουν έρθει φροντιστές, έχουν έρθει απλοί θεατές που δεν υπάρχει θέμα κάποιας περίπτωσης στο κοντινό τους περιβάλλον. Έχουν έρθει άνθρωποι που νοσούν, αλλά είναι ρυθμισμένοι, και αυτό που μας λένε είναι ότι ευαισθητοποιούνται πάρα πολύ. Οι άνθρωποι που νοσούν μας λένε ότι είδαν τον εαυτό τους από τη διαδρομή όλη. Μέχρι την στιγμή, δεν θα σας πω όμως παρακάτω, γιατί η στιγμή αυτή είναι κομβικό σημείο που όλοι συγκινούνται. Στην ουσία φεύγουν όλοι τρομερά συγκινημένοι για ένα θετικό αποτέλεσμα που δείχνουμε.
0: Μάλιστα. Να πούμε ότι η παράσταση...
1: Αλλά είναι αρκετά συγκινημένη, αρκετά.
0: Να πούμε ότι η παράσταση θα δοθεί τη Δευτέρα στο Πολιτιστικό Κέντρο του Δήμου της Πρέβεζας στην Όαση. Η είσοδος είναι ελεύθερη, 7 παρατέταρτο. Και να κρατήσουμε έτσι από αυτή την κουβέντα την οποία έχουμε και να κλείνοντάς την, αυτό που είπατε, να γίνει στο τίποτα για να είσαι το παν, κυρία Φωτεινάκη.
1: Να σας πω, αυτή η φωτογραφία που είναι στην αφίσα και γράφει αυτό.
0: Ακριβώς αυτό.
1: Αυτό ακριβώς δεν είναι δικό μου. Σε μία επίσκεψή μου στη μητέρα μου στην ψυχιατρική κλινική στο Δαφνί, στο Ισυνέκτη Πτέρυγα, στο σαλόνι, υπήρχε αυτή η τοιχογραφία αυτής της κοπέλας και δίπλα αυτή η φράση, να γίνεις το τίποτα για να είσαι το παν. Και εγώ το πήρα φωτογραφία. Γι' αυτό είναι η αφίσα μας. Δεν ξέρουμε ποιος το έχει σκιτσάρει κάποιος τον τοίχο. Κάποιος που νοσηλεύεται.
0: Ναι.
1: Αυτό εμένα με συγκλώνησε. Γιατί ακριβώς αυτό συμβαίνει αν παρακολουθήσετε και στα μωρά. Δηλαδή τη στιγμή που ένα παιδάκι προσπαθεί να περπατήσει, μπορεί να πέσει, να χτυπήσει, που εκεί νιώθει αδύναμο πάρα πολύ και ευάλωτο και θέλει την αγκαλιά, αλλά τελικά θα ξανασηκωθεί. Ναι. Οπότε είναι για μένα το σλόγγαν μου, ότι ναι, ίσως κάποιες φορές πρέπει να κατεβούμε για να ανεβούμε. Αυτό, πολύ πιο ποιητικά.
0: Άρα καταλαβαίνω ότι ήταν η αλήθεια κάποιου ασθενή και η αλήθεια κάποιου φροντιστή και γενικότερα η αλήθεια πίσω από το θέμα της διπολικής διαταραχής, κυρία Φωτεινάκη.
1: Ναι. Ναι, 100%. Και θέλω να τονίσω ότι οι φροντιστές θέλουν και αυτή βοήθεια, δύναμη, και χρειάζεται να είναι εκεί με αγάπη, όσο δύσκολο και αν ακούγεται αυτό.
0: Και είναι και σημαντικό, η αγάπη είναι ένα θέμα που θα πρέπει να μας απασχολήσει. Κυρία Φωτεινάκη, εγώ θέλω να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για το χρόνο που μου διαθέσατε. Και θα τα πούμε την Δευτέρα στο Πολιτιστικό Κέντρο του Δήμου της Πρέβεζας στις 7 παρατέταρτο. Να είστε καλά, καλή συνέχεια στην ημέρα σας.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλημέρα.
0: Ακούσαμε, κυρίες και κύριοι, την κυρία Σοφία Φωτεινάκη. Μιλήσαμε για την παράσταση που θα ανέβει την Δευτέρα στο Πολιτιστικό Κέντρο του Δήμου της Πρέβεζας με αφορμή την Παγκόσμια ημέρα ψυχικής υγείας. Αφήνω ανοιχτά μια παράσταση για την διπολική διαταραχή. Κλεονίκη Καραχάλιου, Λένα Πανοπούλου, Χρήστος Ηλιόπουλος, ζωντανά πάνω στη σκηνή με την λεκτική κιθάρα. Συμμετέχει το Μουσικό Σχολείο της Πρέβεζας. Η είσοδος είναι ελεύθερη. Μας έχουν συνηθίσει οι δομές ψυχοκοινωνικής αποκατάστασης ενηλίκων Πρέβεζας Ψυχαργός. Το λέμε εμείς το πρόγραμμα Ψυχαργός. Ψυχαργός το ξέρουν οι περισσότεροι σε πολύ ωραίες παραστάσεις που συνήθως μας καλούν να κάνουμε. Αυτό που λέει και ο τίτλος έτσι της σημερινής της παράστασης, μάλλον της Δευτέρας, να αφήσουμε ανοιχτή τη συζήτηση για την ψυχική υγεία χωρίς φόβο, προκατάληψη και

0: διαφημιστικό διάλειμμα και τα λέμε αμέσως μετά.
1: Εγώ θα τα παρατήσω όλα. Θα κάθομαι στον αναπαυτικό καναπέ μου και θα ράζω. Θα καλώ φίλους για γεύμα στην τραπεζαρία. Και τα πρωινά, θα χουζουρεύω όσο αργά στο κρεβάτι μου. Γιατί πώς να αποχωριστώ τα επιπλά μου. Έπιπλα Παπάς. Ποιότητα που θέλεις να τη ζεις. 12ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ιωαννίνων Αθηνών. Τηλέφωνο 2651-093-713. Παπάς. Γιατί σπίτι είναι εκεί που ξεκινάνε όλες οι όμορφες ιστορίες.
2: Αναζητάτε την τέλεια σκίαση? Τότε ανακαλύψτε την απόλυτη εμπειρία από την εταιρεία GSP Καρτζονίκας. Με περισσότερα από 30 χρόνια στο χώρο της σκίασης, κατασκευάζουμε, προτείνουμε και τοποθετούμε συστήματα υψηλών προδιαγραφών που αντέχουν στο χρόνο. Πέργολες, τέντες, μουσαμάδες, ζελατίνες, αυτοματισμοί και συστήματα τζαμιού για κάθε ανάγκη. Ολοκληρωμένες λύσεις που ικανοποιούν και τους πιο απαιτητικούς πελάτες. Αξιόπιστη και ποιοτική εξυπηρέτηση. 4ο χιλιόμετρο, Εθνική Οδός Άρτας Ιωαννίνων και στο νέο μας κατάστημα Λεωφόρος Ιωαννίνων 165 στην Πρέβεζα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26810 70 071 και στο cartzonikastendes.gr. GSP Καρτζονίκας. Αξιοπιστία και ποιότητα που σας καλύπτουν απόλυτα.
3: Μόδα σε κάθε βήμα. Step Fashion. Clothes, bags and more. Ανακάλυψε τώρα επώνυμα ρούχα και τσάντες κορυφαίων brands σε ασυναγώνιστες τιμές. Guess, Valentino, Replay, Tamaris, Gila Rose, Pepe Jeans, Liu Zhou, Only, Vero Moda, Marie Claire. Step Fashion, clothes, bags and more. Μόδα, ποιότητα, αξιοπιστία και εξυπηρέτηση που γίνονται εμπειρία. Πρέβεζα, Εθνικής Αντιστάσεως 61 στον πεζόδρομο και στο stepbrandshoes.gr. Step Fashion, Step Fashion, clothes, bags and more. Μόδα σε κάθε βήμα.
2: Σύσταση προς όλους εσάς που αγαπάτε το αυτοκίνητο. Exclusive Cars. Εισαγωγές αποκλειστικά από Γερμανία. Με εγγυημένη ποιότητα και πιστοποιημένα χιλιόμετρα, διαλεγμένα μόνο για εσάς. Exclusive Cars. Η πρώτη εταιρεία που έφερε την ηλεκτροκίνηση στην περιοχή. Και συνεχίζουμε με τη δύναμη της καινοτομίας. Με χρηματοδότηση από 0% προκαταβολή, κάθε είδους ευέλικτη λύση και το καλύτερο επιτόκιο της αγοράς. Ο καινούριος μας χώρος είναι έτοιμος. Ελάτε να σας υποδεχτούμε όπως σας αξίζει. Exclusive Cars, Θερμός Πέτρος και Πίντος Ιωάννης. Θα μας βρείτε στο 2ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Πρέβεζας Ιγουμενίτσας, στα φανάρια της δροσιάς, στο κτίριο The Point. Μόνο με σκληρή δουλειά μπορεί η γη να αποφέρει καρπούς. Γι' αυτό στη Λευκάδα, αν είσαι αγρότης, εμπιστεύεσαι τον Αγροτικό Συνεταιρισμό Λευκάδας ΤΑΟΛ. Αγροτικός Συνεταιρισμός Λευκάδας ΤΑΟΛ. Από το 1915. Δίπλα στον αγρότη και τον κτηνοτρόφο, με επώνυμα εγγυημένα προϊόντα όπως λιπάσματα, ζωοτροφές, φυτοφάρμακα, κτηνιατρικά φάρμακα, φυτά, μηχανήματα, εργαλεία και πολλά ακόμη είδη σε πολύ καλές και ανταγωνιστικές τιμές. Επίσης παρέχουμε υποστήριξη από γεωπόνο και κτηνίατρο του συνεταιρισμού. Αγροτικός Συνεταιρισμός Λευκάδας ΤΑΟΛ. Λεωφόρος Λευκάδας, Νιδρίου. Επιπλέον για τα μέλη μας αλλά και το ευρύ κοινό, λειτουργεί σούπερ μάρκετ με ιδιαίτερα πολύ καλές τιμές στην οδό Γολέμη 5-7. Βρείτε μας και στο AES lefkadastaol.gr. Αγροτικός Συνεταιρισμός Λευκάδας ΤΑΟΛ από το 1915. Ό,τι χρειάζεται ο αγρότης και ο κτηνοτρόφος.
3: Σούπερ στην ποικιλία. Σούπερ στις προσφορές. Σούπερ στην εξυπηρέτηση. Supermarket Polis. Η καθημερινή σας επιλογή για τις πιο εύκολες, γρήγορες και οικονομικές αγορές. Μεγάλη ποικιλία και σε προϊόντα τοπικών παραγωγών. Κάθε μέρα με σούπερ προσφορές και πραγματικά χαμηλές τιμές. Πάντα με φιλική εξυπηρέτηση και σεβασμό στον οικογενειακό προγραμματισμό. Supermarket Polis. Θεοδόρου Παρλα 8, έναντι Τράπεζας Πειραιός, στο Φόρο. Σε συμφέρει.
4: Yes!
2: Αξία Real Estate. Ένα ακίνητο δεν είναι απλώς τέσσερις τείχοι. Είναι η ιστορία σας, αλλά και μια επένδυση με αξία στο χρόνο. Στην Αξία Real Estate γνωρίζουμε πως κάθε χώρος πρέπει να αντανακλά όχι μόνο τις ανάγκες, αλλά και τις φιλοδοξίες σας. Γι' αυτό σας περιμένουμε στο νέο μας χώρο για να σχεδιάσουμε μαζί το επόμενο βήμα στις επενδύσεις σας. Αξία Real Estate. Η αξία του ακινήτου σας είναι η αξία του μέλλοντός σας. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 26821-81069 και ελάτε να βρούμε μαζί την καλύτερη στρατηγική για την επένδυση των χρημάτων σας. Υπεύθυνος γραφείου Θερμός Πέτρος. Αξία Real Estate. Δεύτερο χιλιόμετρο Πρέβεζας Ιγουμενίτσας, στα φανάρια δροσιάς, στο κτίριο The Point.
4: Μηχανικέ μου, θερμομόνωση με το εξοικονομώ κατοίκον 2. Χρειάζεται. Προέγκριση, αίτηση, επιθεώρηση. Αυτά τα ξέρω. Τι άλλο χρειάζεται?
5: Μιχαλιό, πάνω απ' όλα χρειάζεται MAPETHERM από τη MAPEI.
4: Για εξωτερική θερμομόνωση, MAPETHERM από τη MAPEI. Εποφεληθείτε τώρα για το πρόγραμμα εξοικονόμηση κατοίκον 2. MAPETHERM από τη MAPEI. Η πρώτη επιλογή.
2: Βρείτε την εξωτερική θερμομόνωση MAPETHERM της MAPEI στο κατάστημα Κτίσμα Bath & Room. Πρώτο χιλιόμετρο λεωφόρου Λευκάδος Βασιλικής στη Λευκάδα. Τηλέφωνο 26450-25390.
3: www.ktismabathandroom.gr.
2: Μεταφέρουμε με ασφάλεια, με συνέπεια, με ταχύτητα. Spindex Courier Prevezas. Το όνομα που εμπιστεύεστε για κάθε αποστολή σε όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό. Τώρα υπό νέα διεύθυνση και πάντα με το κύρος και την αξιοπιστία ενός μεγάλου ονόματος στον τομέα των ταχυμεταφορών. Spindex Courier Prevezas. Θα μας βρείτε και σε νέα διεύθυνση. Λεωφόρος Ιωαννίνων 8. Τηλέφωνο 26820 22 181. Spindex. Άμεσα, γρήγορα, εγγυημένα.

0: 91,6.
1: Κάθε άνθρωπος έχει το δικό του ρυθμό, τις δικές του ανάγκες και τα δικά του μικρά ή μεγάλα βήματα. Στο TheraPlay στεκόμαστε δίπλα σε παιδιά, εφήβους, ενήλικες και τις οικογένειές τους με φροντίδα, συνέπεια και εξατομικευμένη προσέγγιση. Εργοθεραπεία, λογοθεραπεία, ψυχολογική υποστήριξη ανηλίκων και ενηλίκων, συμβουλευτική γονέων και υπηρεσίες σύντησης. Κέντρο ειδικών θεραπείων TheraPlay. Υπεύθυνη κέντρου Χαρά Τζίμα. Χρήστου Κοντού 68 στην Πρέβεζα. Τηλέφωνα επικοινωνίας 6932 2759 16 και 26820 22 753. TheraPlay. Δίπλα σας σε κάθε βήμα που έχει σημασία.
2: Πρίσμα 91,6. Ενημέρωση χωρίς παροπίδες. Στηρίζουμε την τοπική αγορά, ζωντανεύουμε την πόλη μας. Όλοι μαζί στηρίζουμε τις τοπικές επιχειρήσεις και δίνουμε πνοή στην αγορά. Αγοράζουμε τα προϊόντα μας από τα μαγαζιά της πόλης μας και κάνουμε την καλύτερη επιλογή για τον τόπο μας. Στηρίζουμε την τοπική αγορά, ζωντανεύουμε την πόλη μας. Μια χορηγία του Επιμελητηρίου Πρέβεζας.

0: Η σκιά συγκερίσκει και είναι σημαντικό θέμα όλες τις εποχές του χρόνου, γιατί η σωστή σκίαση μπορεί να κάνει τη διαφορά. Εσείς δεν έχετε παρά να πάτε στην GSP Καρτζονίκας για να ανακαλύψετε λύσεις σκίασης για κάθε χώρο. Στη Λεωφόρο Ιωαννίνων 165, εδώ στην Πρέβεζα. Εξαιρετικές ιδέες για τη σκίαση του σπιτιού σας.
1: Αναζητάτε την τέλεια σκίαση? Τότε ανακαλύψτε την απόλυτη εμπειρία από την εταιρεία GSP Καρτζονίκας. Με περισσότερα από 30 χρόνια στο χώρο της σκίασης, κατασκευάζουμε, προτείνουμε και τοποθετούμε συστήματα υψηλών προδιαγραφών που αντέχουν στο χρόνο. Πέργολες, τέντες, μουσαμάδες, ζελατίνες, αυτοματισμοί και συστήματα τζαμιού για κάθε ανάγκη. Ολοκληρωμένες λύσεις που ικανοποιούν και τους πιο απαιτητικούς πελάτες. Αξιόπιστη και ποιοτική εξυπηρέτηση. Τέταρτο χιλιόμετρο, Εθνική Οδός Άρτας Ιωαννίνων και στο νέο μας κατάστημα Λεωφόρος Ιωαννίνων 165 στην Πρέβεζα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26810 70 071 και στο cartzonikastentes.gr. GSP Καρτζονίκας. Αξιοπιστία και ποιότητα που σας καλύπτουν απόλυτα.
0: 35 λεπτά μετά τις 9, είστε συντονισμένοι στους 91,6 για την πρωινή σας ενημέρωση, όπως κάνετε καθημερινά, και σας ευχαριστούμε γι' αυτό. 35 λεπτά είπα μετά τις 9, περάσαμε στο τελευταίο ημίωρο της εκπομπής. Σήμερα είναι Παρασκευή 9 Οκτωβρίου. Αύριο Σάββατο στην Πρέβεζα θα βρεθεί ένας από τους πιο αγαπητούς και αναγνωρίσιμους ανθρώπους της ελληνικής stand-up comedy. Ο Λαύρος Φυσφής έρχεται στο αμφιθέατρο του Δευτέρου Γενικού Λυκείου της Πρέβεζας. Πολύ καλύτερα τώρα, ο τίτλος της νέας του παράστασης, βρίσκεται στην τηλεφωνική μας γραμμή και τον ευχαριστώ για το χρόνο που μου διαθέτει. Κύριε Φυσφή, καλή σας μέρα.
2: Τι κάνετε, καλημέρα, ευχαριστώ εγώ για την πρόσκληση.
0: Εμείς έτσι θέλουμε να πούμε πολύ καλύτερα τώρα. Δεν ξέρω αν αυτό το πολύ καλύτερο τώρα έχει σχέση και με το χθες ή και με το αύριο, κύριε Φυσφή.
2: Το πολύ καλύτερα τώρα είναι, είναι κάτι το οποίο μπορεί καμιά στιγμή στη μέρα να συμβεί. Κάτι μπορεί να είναι και μια μικρή λεπτομέρεια. Δεν χρειάζεται να το πάμε πολύ έτσι σε πολύ μεγάλο επίπεδο. Εδώ, μικρά πράγματα. Δηλαδή, τρέχεις, πας στο λεωφορείο και τυχαίνει το λεωφορείο να έρθει ένα λεπτό αφού έφτασες. Πολύ καλύτερα τώρα. Δηλαδή, πρέπει να βρούμε λίγο το πολύ καλύτερα τώρα στην καθημερινότητα σε μικρά πραγματάκια.
0: Έρχεστε στην Πρέβεζα με τη συγκεκριμένη παράσταση.
2: Ορίστε, Πρέβεζα αύριο. Πολύ καλύτερα τώρα.
0: Πολύ καλύτερα.
2: Πάμε αύριο στην Πρέβεζα. Θα είναι πολύ καλύτερα από εδώ που είμαι τώρα στην Αθήνα, ας πούμε. Αυτό είναι πολύ καλύτερα τώρα.
0: Αυτό είναι μια αναλήθεια. μια πραγματικότητα. Μέρος της κωμωδίας προέρχεται και από πολύ προσωπικά πράγματα. Μπαίνει όριο στο προσωπικό βίωμα και στην κωμωδία? Είναι κάποιες στιγμές που λες αυτό το κρατάω για τώρα?
2: Όρια μπαίνουν στα πάντα, ενώ ο κάθε καλλιτέχνης, ο κάθε κωμικός, ο συγγραφέας, οτιδήποτε και να είναι, αποφασίζει εκείνος τι είναι αυτό που θέλει να επικοινωνήσει με τον κόσμο, είτε είναι το τι θέλει να επικοινωνήσει από την προσωπική του ζωή, ας πούμε. Ο κωμικός, εντάξει, το stand-up όντως παρουσιάζει τη δική του ζωή, τα δικά του βιώματα, τις δικές του ανησυχίες, άγχη, ξέρω εγώ, αγανακτήσεις, οτιδήποτε, αλλά με έναν τρόπο που συνήθως ο κόσμος που βρίσκεται εκεί ταυτίζεται, διότι είναι και δικά του έτσι τα βιώματα και όλα αυτά. Άρα στόχος είναι να δούμε πώς μπορούμε μέσα σε μια παράσταση, μέσα από την κωμωδία, να συνδεθούμε όλοι και να νιώσουμε μια παρέα η οποία πάνω κάτω έχει τα ίδια βιώματα και περνάει την ίδια, τις ίδιες δυσκολίες ή τις ίδιες χαρές ή οτιδήποτε. Έτσι νομίζω είναι η καλύτερη παράσταση, είναι που ξαφνικά νιώθεις ότι όλοι αυτοί οι άνθρωποι, παρότι είναι άσχετοι μεταξύ τους, τελικά είναι μια παρέα. Yeah. Και τυχαίνει ένας από αυτούς να έχει σηκωθεί για να μιλάει, ας πούμε.
0: Και μπορεί κάθε παράσταση να είναι και διαφορετική. Όχι, μπορεί, σίγουρα κάθε παράσταση μπορεί να είναι και διαφορετική. Δηλαδή, ακούμε κάποιες φορές ότι υπάρχει ένα πλάνο, αλλά μπορεί να περπατήσει ανάλογα και με το κοινό. Να διορθώστε με αν κάνω λάθος.
2: Υπάρχουν δύο παράμετροι που μπορούν να διαφοροποιήσουν μια παράσταση. Το ένα είναι ότι πρέπει να βρεις τι είναι αυτό που θα σε συνδέσει και θα κάνει το κοινό σου να περάσει καλύτερα. Άρα πρέπει να ελιχθείς, να διαβάσεις τον κόσμο από κάτω, να δεις πώς αντιδράνε και να τους, ας το πούμε, σερβίρεις με εισαγωγικά, ότι θα τους κάνει να γελάσουν περισσότερο. Άρα ο κωμικός κάνει μια επιλογή, λέει, α, εδώ γελάσαν αυτό, άρα μάλλον θα γελάσουν και σε εκείνο, ή α, εδώ γελάσαν, αλλά όχι τόσο πολύ, άρα μάλλον δεν θα γελάσουν και σε αυτό, και διαμορφώνει εκείνη τη στιγμή με αποφάσεις το τι είναι αυτό που θα τους κάνει να γελάσουν περισσότερο. Το άλλο είναι η επαφή με τον κόσμο, η οποία, εντάξει, πάντα το λέω γιατί πολλοί κόσμοι φοβάται, όταν μιλάμε με τον κόσμο, όταν ανοίγουμε διάλογο με το κοινό, είναι μόνο με ανθρώπους που θέλουν να μιλήσουν. Κανείς δεν πιέζουμε κάποιον να μας μιλήσει ή τον φέρνουμε σε δύσκολη θέση. Αλλά αυτή η επαφή με το κοινό της εκάστοτε παράστασης, με όλο αυτό που γίνεται, είναι κάτι που διαφοροποιεί την παράσταση. Βρίσκεις 5-6 ήρωες μέσα στην παράσταση, 5 προσωπικότητες τις οποίες γνωρίζεις, οι οποίες λένε και αυτοί κάτι από τη ζωή τους. Και αυτό είναι που εμένα μου αρέσει πάρα πολύ, γιατί μου ξεχωρίζει πάρα πολύ την κάθε παράσταση. Έτσι θυμάμαι πώς είναι η παράσταση στην Πρέβεζα, σε αντίθεση με το πώς θα ήταν η παράσταση στη Λάρισα.
0: Άρα λοιπόν υπάρχουν διαφορετικές αντιδράσεις στην ίδια ακριβώς ατάκα από πόλη σε πόλη.
2: Διόρθωσε. Όλα αυτά βέβαια που λέω τώρα είναι σε, δηλαδή είναι, δεν είναι ακραίες οι διαφορές. Γιατί είμαστε σε μια χώρα,
0: έχουμε τα ίδια προβλήματα, βιώματα.
2: Λειτουργούμε, ναι, αυτό. Δηλαδή άμα πηγαίναμε σε πολύ διαφορετικές καταστάσεις, ίσως θα έπρεπε να γίνουν και πολύ μεγαλύτερες αλλαγές. Αλλά εντάξει, αυτό που πάνω κάτω γελάει η Πρέβεζα, σε αυτό θα γελάνε και τα Ιωάννινα, σε αυτό θα γελάει, ξέρω εγώ, και ο Βόλος. Δεν είναι τόσο ακραίες οι διαφορές. Άρα ναι, έχει μια βάση το ότι το κείμενο, τα θεμέλια του κειμένου είναι τα ίδια.
0: Λένε συχνά ότι ο καλός κωμικός έτσι παρατηρεί πράγματα που όλοι ζούμε, αλλά κανείς δεν τα έχει σκεφτεί. Αυτό είναι ένα δύσκολο κομμάτι, κύριε Φυσφή. Δηλαδή να βρίσκεις...
2: Δύσκολο, ναι. Είναι η δουλειά, ναι. Είναι αυτό που πρέπει να κάνεις. Είναι ωραίο. Ψάχνεις την κωμωδία εκεί που ο άλλος απλά δεν βλέπει κάτι άλλο. Εκεί, δηλαδή βλέπεις κάτι και λες, ωραία, εδώ πού είναι η κωμωδία, πού είναι το παράξενο. Τι είναι, πώς θα το παρουσιάσω με ένα τέτοιο τρόπο που θα κάνει τον άλλο να γελάσει. Εντάξει, είναι λογικό. Πιο πολλοί άνθρωποι ζουν τη ζωή τους και κάνουν ό,τι κάνουν χωρίς να το πολύ αναλύουν. Ο κωμικός πρέπει να το βάλει κάτω το μικροσκόπιο και να το αναλύσει αυτό και να δει γιατί το κάνουμε, πώς το κάνουμε, τι είναι το αστείο μέσα σε αυτή την κατάσταση. Οπότε ναι, έχει μια... είναι πολύ βασικό μέρος. Και είναι και κάτι, η δυσκολία για μένα σε αυτό είναι ότι δεν πρέπει να το, αυτό το κομμάτι δεν πρέπει να το κλείνεις στον εγκέφαλό σου ποτέ. Δηλαδή μπορείς να πεις δουλεύω 8 ώρες τη μέρα, ναι, αλλά αυτό το κομμάτι δουλεύει 24 ώρες τη μέρα. Γιατί συνεχώς παίρνεις ερεθίσματα και πρέπει ανά πάση στιγμή να είναι ενεργοποιημένο για να μπορεί να τα αναλύσει όλα αυτά.
0: Είπατε κάποια στιγμή ότι είναι η δουλειά. Έχετε δουλέψει ως stand-up comedy, σεναριογράφος και παρουσιαστής. Αν ρωτούσα τι είναι αυτό που σας εκφράζει περισσότερο σήμερα, τι σας δίνει έτσι περισσότερο ζωντανή επαφή με το κοινό, τι θα μου λέγατε, κύριε Εύκη?
2: Είναι το stand-up, ναι. Είναι το stand-up. Το stand-up είναι η πρώτη μου αγάπη, ας πούμε, η παντοτινή. Είναι αυτό που με έβαλε στο χώρο της κωμωδίας, από εκεί ξεκίνησα και είναι και αυτό που έχει τη μεγαλύτερη επαφή με τον κόσμο. Γιατί αυτό που λέω πάντα είναι ότι, εντάξει, το stand-up κυκλοφορεί και στο YouTube μπορείς να δεις βίντεο και στα social media μπορείς να δεις βίντεο και μπορείς να διασκεδάσεις βλέποντάς τα, αλλά το live...
0: Ναι.
2: Που γίνεται η παράσταση με τους ανθρώπους που βρίσκονται και εκείνοι εκεί, αυτό δεν μπορεί να στο περάσει ένα βίντεο. Και αυτό
0: σίγουρα,
2: είναι που
0: ναι,
2: μου αρέσει πιο πολύ, ότι το stand-up είναι live. Ενώ, ας πούμε, το να γράψεις ένα σενάριο είναι πάρα πολύ ωραίο, διασκεδαστικό, αλλά είναι κάτι που το κάνεις σε ένα δωμάτιο μόνος σου, μετά το παραδίδεις, οι ηθοποιοί το εκτελούν και μετά φαίνεται στην τηλεόραση και δεν ξέρεις, δεν βλέπεις αντιδράσεις του κόσμου. Δεν μπορείς να το αξιολογήσεις, να το δεις, να πάρεις πίσω το feedback που παίρνεις από το stand-up. Στο stand-up λες κάτι και ο κόσμος γελάει. Είναι αυτή η σχέση, είναι ένας διάλογος, είναι ωραίο.
0: Και είναι ένας
2: λέμε
0: ρόλος,
2: ότι είναι μονόλογος, ναι. Αλλά δεν είναι διάλογος. Δεν είναι μονόλογος, είναι διάλογος.
0: Είναι και ένας ρόλος πίσω από τον οποίο νομίζω ότι δεν μπορεί εύκολα να κρυφτεί αυτός που, να κρυφτεί αυτός που κάνει το stand-up.
2: Είναι γυμνό τελείως. Είναι γυμνό, επίσης δεν έχει τίποτα, δεν έχεις από κάτι άλλο να πιαστείς. Είσαι εσύ, ένα μικρόφωνο και ένα φως. Αυτά. Δεν έχεις ούτε σκηνικά, ούτε κουστούμια, ούτε άλλους ηθοποιούς πάνω, ούτε το έργο ενός ξακουστού, ας πούμε. Σέξπιρ, δεν ξέρω τι, Εσχύλου. Είναι αυτό, είναι. Αν με το κοινό να σου ευχαριστεί στα πρώτα 3 λεπτά, αν μετά δεν δουλεύει.
0: Ναι, δεν θα χωράει.
2: Γιατί και το γέλιο είναι αντανακλαστικό, δεν μπορούμε να το. Δηλαδή δεν μπορείς να προσποιηθείς γέλιο. Ή γελάς ή δεν γελάς.
0: Ακριβώς. Και νομίζω ότι είναι πολύ πιο δύσκολο να γελάσεις από το να κλάψεις.
2: Ναι, διότι είναι πολύ πιο υποκειμενικό.
0: Ναι.
2: Δηλαδή η κωμωδία είναι πολύ πιο υποκειμενική, με την έννοια ότι το γούστο του καθενός πάνω στο τι είναι αστείο και το τι θα τον κάνει να γελάσει είναι πολύ πιο προσωπικό. Γενικά στο θέμα του κλάματος ή του δράματος έχουμε πάνω κάτω πολύ πιο κοινές, ας το πούμε, έχουμε πιο κοινά, τα πράγματα είναι πιο κοινά. Δηλαδή κλαίμε και συγκινούμαστε με πολύ πιο ίδια πράγματα όλοι.
0: Ναι.
2: Αλλά μπορεί να δεις κάποιον και να πεις εγώ γελάω, ξέρω εγώ, με αυτόν και δεν μ' αρέσει καθόλου ο άλλος.
0: Ναι.
2: Και άλλος πει, μα εγώ λατρεύω τον άλλον και δεν μπορώ αυτόν. Αυτό είναι το ωραίο, δηλαδή η πολυφωνία είναι το ωραίο. Δεν υπάρχει αυτός είναι καλύτερος και αυτός είναι χειρότερος. Είναι ποιος κωμικός σου ταιριάζει, ποιανού είδος χιούμορ σε κάνει να γελάς εσένα.
0: Αρκετά χρόνια στο επάγγελμα, έχει αλλάξει κάτι τα τελευταία χρόνια? Είναι πιο απαιτητικό, πιο προσεκτικό? Είναι κάποια πράγματα που επιτρέπονται, που απογορεύονται? Έχουν αλλάξει κάποια πράγματα τα τελευταία χρόνια, κύριε Φίσφη?
2: Αν μιλάμε για το κομμάτι των live παραστάσεων, ναι. Όχι. Οι live παραστάσεις, γιατί ο χώρος κωμωδίας, όποιος και να είναι, είτε είναι ένα θέατρο, είτε είναι ένα μπαρ, είναι μια μουσική σκηνή, οτιδήποτε, έχει με μία έννοια, όταν ο άλλος μπαίνει εκεί μέσα, το κοινό είναι έξυπνο, καταλαβαίνει τι γίνεται. Καταλαβαίνει ότι μπήκε σε ένα χώρο που μπήκαμε εδώ για να διασκεδάσουμε, να περάσουμε καλά, να γελάσουμε. Καταλαβαίνει την πρόθεση πίσω από αυτό που λέει ο κωμικός. Καταλαβαίνει ότι είναι κωμωδία. Δηλαδή είναι έξυπνο το κοινό. Πολλές φορές ακούς κόσμο να μιλάει και αντιμετωπίζει το κοινό, λες και δεν καταλαβαίνει. Καταλαβαίνει τα πάντα. Δεν υπάρχει ούτε να προσβληθεί κάποιος σε ένα κοινό μέσα σε ένα χώρο κωμωδία στο live. Ξέρει ακριβώς τι γίνεται. Τώρα όταν αυτό φεύγει και πηγαίνει. Π.χ. στο ίντερνετ, σε κάποιον, εκεί τώρα δεν μπορείς να το ελέγξεις. Δεν μπορείς δηλαδή να εξηγήσεις τον άλλον που το βλέπει από το σπίτι του ποια ήταν η κατάσταση
0: στιγμή.
2: Εκείνη την περίοδο, τη στιγμή και ποια ήταν η πρόθεση, ναι. Και ποιο ήταν, τι είχε ακολουθήσει μετά, τι είχε προηγηθεί από αυτό.
0: Γιατί ήταν αποσπασματικό, ναι.
2: Ναι, οπότε εκεί λίγο μπορεί να χαθεί. Σίγουρα και τα τελευταία χρόνια κάτι άλλο που έχει αλλάξει είναι ότι ο κόσμος έχει πραγματικά μια συνεχόμενη αυξητική έτσι, αγάπη προς το stand-up. Δηλαδή 15 χρόνια τώρα βλέπουμε ότι το stand-up όλο και ανεβαίνει, ο κόσμος όλο και το επιλέγει για τη διασκέδασή του όλο και πιο πολύ. Και αυτό για μας είναι πολύ θετικό, γιατί δείχνει τη δουλειά που γίνεται.
0: Έχει απήχηση.
2: Είναι καλή, έχει απήχηση και τα νούμερα δηλαδή, του κόσμου που έρχονται συνεχώς ανεβαίνουν. Έχω πάει σε περιοχές και όταν ξεκινούσαμε παίζαμε για 50 άτομα. Τώρα φτάνουμε να παίζουμε για 1000. Είναι τεράστια αύξηση. Ο κόσμος δηλαδή μπήκε το stand-up σαν τρόπος διασκέδασης, το αγκάλιασε και περνάει καλά. Άρα για μένα αυτό είναι το πιο σημαντικό.
0: Ο κόσμος λοιπόν περνάει καλά και φτάνοντας προς το τέλος και της κουβέντας μας, να πάμε στην αυριανή παράσταση, στην παράσταση που θα ανέβει στην Πρέβεζα. Τι να περιμένει ο κόσμος, κάποιος δηλαδή που θα έρθει?
2: Περιμένει γέλιο 6 με 8 φορές το λεπτό, αυτό λέω κάθε φορά. Το stand-up έχει τη δυνατότητα, έχει το πιο συμπυκνωμένο και ποσοτικά μεγάλο γέλιο που μπορείς να συναντήσεις σε κωμωδία. Είναι καταιγιστικός ο αριθμός του stand-up. Αν κάποιος έχει σαν στόχο να βγει και να πει θέλω να γελάσω όσο πιο πολύ μπορώ, το stand-up είναι η επιλογή του και αυτό θα γίνει και αύριο. Δηλαδή έχει αυτή τη δυνατότητα. Δεν είναι μια παράσταση που θα έρθει άλλος και θα φύγει πιο σοφός, δεν θα του περάσουμε μηνύματα, δεν θα το προβληματίσουμε. Απλά θα έρθει και μια μισή ώρα, μία και 40, θα ξεχαστεί, θα γελάσει, θα φύγει λίγο πιο ανάλαφρος.
0: Μάλιστα, αύριο λοιπόν Σάββατο στο Αμφιθέατρο του Δευτέρου Γενικού Λυκείου της Πλεύρης, 8-7 η ώρα ανοίγουν οι πόρτες. Κύριε Φυσφίνα, σε ευχαριστήσω πάρα πολύ.
2: Μην περιμένει όμως πάρα πολύ ο κόσμος, γιατί έχουν μείνει πάρα πολύ λίγα εισιτήρια. Όσοι θέλουν να έρθουν, ας τα πάρουν σήμερα, γιατί νομίζω ότι τελειώνουμε σιγά σιγά. Δηλαδή είναι τα τελευταία 50 εισιτήρια. Και ευχαριστώ και όλα στον κόσμο της Πλεύρης γι' αυτό, γιατί έχω πολύ καιρό να έρθω και είναι ωραίο να.
0: Και εμείς θα το χαρούμε. Καλή επιτυχία και είμαι σίγουρη
2: καλά,
0: ότι.
2: Ευχαριστώ και για την ωραία κουβέντα.
0: Μετά την Πρέβεζα θα πεις πολύ καλύτερα τώρα.
2: Σίγουρα. Θα το πω με το που φτάσω.
0: Ευχαριστώ πολύ. Καλή συνέχεια.
2: Να είστε καλά. Γεια.
0: Ακούσαμε κυρίες και κύριοι τον κύριο Λαμπρό Φυσφή. Είναι γνωστός. Είναι γνωστός στους περισσότερους. Έρχεται στην Πρέβεζα, στο Αμφιθέατρο του Δευτέρου Γενικού Λυκείου της Πρέβεζας, με τη νέα του παράσταση. Πολύ καλύτερα τώρα. Ένα μονόλογο που παίρνει όλα εκείνα τα μικρά καθημερινά πράγματα που μας εκνευρίζουν, μας προβληματίζουν ή μας φαίνονται εντελώς ασήμαντα, τα φέρνει και τα μετατρέπει σε κωμωδία. Είχαμε τη χαρά να τον φιλοξενήσουμε, να μας πει δύο πράγματα για το πολύ καλύτερα τώρα. Εσείς να θυμάστε, αύριο Σάββατο στο Αμφιθέατρο του Δευτέρου Γενικού Λυκείου της Πρέβεζας στις 8, 7 η ώρα ανοίγουν οι πόρτες. Αν θέλετε να δείτε πού θα πάρετε το εισιτήριό σας, μπορείτε να μπείτε στη σελίδα του prevezatoday.gr, να δείτε και στοιχεία για την παράσταση αλλά και όλες τις λεπτομέρειες, πώς μπορείτε να κλείσετε το εισιτήριό σας, πώς γίνεται η ηλεκτρονική προπόληση και όλα όσα χρειάζεται να

Και κάπως έτσι φτάσαμε και σήμερα, Παρασκευή 9 Οκτωβρίου, στο τέλος της εκπομπής ενημέρωση στο Πρίσμα. Να σας ευχαριστήσω για τα μηνύματά σας, τα σχόλιά σας, τις παρατηρήσεις σας, τις πολλές πολλές καλημέρες σας. Να σας ευχαριστήσω που καθημερινά συντονίζεστε στους 91,6 για την πρωινή σας ενημέρωση. Όλη η επικαιρότητα με ένα κλικ μέσα από τις σελίδες του Λευκάδα Today και του Πρέβεζα Today.gr. Χαλάει ο καιρός. Περιμένουμε βροχούλες. Τις θέλουμε τις βροχούλες. Μείνετε εδώ συντονισμένοι, έχετε πολλά να μάθετε και να ακούσετε. Ανανεώνουμε το ραδιοφωνικό μας ραντεβού για τη Δευτέρα το πρωί, την ίδια ώρα. Μέχρι τότε να είστε όλοι καλά.

0: πλάσει σούπερ προσφορές στα Αλφαβήτα. Μέχρι την Τετάρτη, με αγορές 10 ευρώ σε όλα τα τυροκομικά Κρήτης, Αμφιλοχίας και Τρυπόλεως, κερδίζεις 3 ευρώ για επόμενη αγορά. Και με αγορές 10 ευρώ σε αναψυκτικά και πατατάκια, κερδίζεις 3 ευρώ για επόμενη αγορά. Αλφαβήτα Βασιλόπουλος. Όλα και κάτι παραπάνω.
1: Τελευταία ερώτηση για τα 10.000 ευρώ. Ελένη, τι είναι πράσινο και έχει γράψει την ιστορία του στην πόλη από παλιά?
2: Ο Παναθηναϊκός.
1: Λάθος. Δεύτερη ευκαιρία.
2: Το Πασόκ. Μια βοήθεια.
1: Μας προστατεύει, το εμπιστεύεστε και κυκλοφορεί στην πόλη.
2: Ξέρω. Τέντα Καρτζονίκας με το πράσινο βανάκι.
1: Σωστά. Τέντα Γκαρτζονίκας. Το γνωστό πράσινο βανάκι κυκλοφορεί στην πόλη. Από το 1974 αποτελεί το κορυφαίο όνομα σε τέντες, πέργολες, ομπρέλες, μουσαμάδες, αλλά και σε εξειδικευμένες λύσεις για εσωτερική σκίαση. Εξυπηρετούμε ιδιώτες και επαγγελματίες, παρέχοντας προϊόντα υψηλής ποιότητας που εξασφαλίζουν άνεση, λειτουργικότητα και αντοχή στις πιο απαιτητικές καιρικές συνθήκες. Τέντα Γκαρτζονίκας. Καλέστε τώρα στο 2681072550. Βρείτε μας και στο tenta.gr. Τέντα Καρτζονίκας. Το πράσινο βανάκι κυκλοφορεί και δίνει λύσεις.
3: Το χρυσό όνομα της γεύσης. Όλη η γεύση της παράδοσης με την ποιότητα που αγαπάτε χρόνια τώρα. Τυροκομείο Γεωργίου Γεώργιος. Από την Αμφιλοχία, με μεράκι, άγνες πρωτεσίλες και πίστη στην παράδοση, φέρνουμε στο τραπέζι σας την αυθεντική γεύση του τόπου. Και τώρα, ακόμα περισσότερες γεύσεις για να απολαύσετε. Νέες γαλακτοκομικές προτάσεις. Κρέμες, ξινόγαλο, τσαλαφούτι, ριζόγαλο και γιαούρτι. Για το πρωινό, το γλυκό, το τραπέζι και κάθε στιγμή της ημέρας. Αναζητήστε τα προϊόντα του Τυροκομείου Γεωργίου Γεώργιος στα σούπερ μάρκετ. Τυροκομείο Γεωργίου Γεώργιος στην Αμφιλοχία. Τηλέφωνο 26 420 41 041. Το χρυσό όνομα της γεύσης.
4: Τι είναι αυτό που κάνει ένα υπνοδωμάτιο το υπνοδωμάτιο σου? Τα έπιπλα και τα στρώματα από το Φέρνι Τέκο. Αθήκαρα Γιώργου Δέλτα Κωστή. Άνετα, ανατομικά, κομψά, διαχρονικά για έναν ξεκούραστο ύπνο. Φέρνι Τέκο. Αθήκαρα Γιώργου Δέλτα Κωστή. Σε δύο σημεία στην Άρτα. Στο 26810 79 341, στο fernideco.gr και στο royalstrom.gr. Τα δικά σου έπιπλα.
5: Τώρα, το όνειρό σου για το ιδανικό σπίτι μπορεί να γίνει πραγματικότητα γρήγορα και οικονομικά. Οραματίσου τους χώρους και άσε εμάς να το κατασκευάσουμε. Οίκος Δεκόρ. Προκατασκευασμένα ξύλινα σπίτια, οίκος Wood Home και κορυφαίας ποιότητας υλικά στον τομέα των διακοσμητικών οικοδομικών υλικών από το 1959. Με είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου, ηλεκτρικά εργαλεία και εργαλεία χειρός. Χρώματα και βερνίκια, κολοριφίτσιο σαν μαρινέζε, σάγερλακ, ραστόλιουμ και αντιπρόσωπο στα ελληνικά οικολογικά χρώματα Βέχρο. Οίκος Δεκόρ. Βασίλης Κατοπόδης, Φιλοσόφων και Καραβέλα, Λευκάδα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26450 26349 και στο www.ecosdecor.gr.
6: Η Erect Group, η εταιρεία που χτίζει και αναπτύσσει ακίνητα, τώρα σας προσφέρει κάτι ακόμα πιο σημαντικό. Ασφάλεια. Σας παρουσιάζουμε την Erect Insurance, επίσημο συνεργάτη της Allianz, της νούμερο 1 ασφαλιστικής εταιρείας στην Ελλάδα. Ασφάλεια αυτοκινήτου, ασφάλεια σπιτιού, ασφάλεια υγείας, εξατομικευμένα προγράμματα, άμεση εξυπηρέτηση, αξιόπιστη αποζημίωση. Erect Insurance. Προστατεύουμε ό,τι έχει αξία για εσάς. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 26450 23011, Καραβέλα 2, στη Λευκάδα. Ζητήστε δωρεάν την προσφορά σας σήμερα στο erect.gr.
3: Το Ιόνιο μπροστά σου και στο τραπέζι ό,τι αξίζει πραγματικά. Στο κύμα η θάλασσα δεν είναι απλώς η θέα. Είναι μέρος της εμπειρίας. Φρέσκα ψάρια και θαλασσινά, χειροποίητα ορεκτικά, επιλεγμένα ψητά και πιάτα που βασίζονται σε αγνές πρωτεσίλες και τοπικά προϊόντα. Ένας χώρος δίπλα στο κύμα, ιδανικός για μεσημέρι, ηλιοβασίλεμα ή μια όμορφη καλοκαιρινή βραδιά. Κύμα, καθημερινά από τις 12.30. Κρατήσεις στο 694 556 4455. Στον Μύτικα Πρέβεζας, με θέα το Ιόνιο. σώμα σφιχτό, σμιλεμένο, ανανεωμένο. Η μορφή αναδεικνύει τις καμπύλες και αναδιαμορφώνει το σώμα σας με λιπογλυπτική, θεραπείες κυταρίτιδας, σύσφυξης και λιποκαταστροφής. Με εξειδικευμένες τεχνολογίες υπερήχων, ραδιοσυχνότητες, κρυολιπόλυση και λιποχάιφου. Το μέλλον στις θεραπείες σώματος είναι εδώ. Κέντρο αισθητικής και λέιζερ, μορφή. Λεωφόρος Ειρήνης και Πολυτεχνείου 19. Τηλέφωνο 26820-21401. Επιστημονική υπεύθυνη Γιώργο Ευδοκία. Αισθητικός κοσμητολόγος με επιμόρφωση στα λέιζερ. Μορφή. Αναδεικνύουμε την ιδανική μορφή σας.

0: 1.200 ευρώ. Κίνηση στην Πρέβεζα και κάνε τις αγορές σου σε 24 δόσεις με την πιστωτική σου κάρτα. Κίνηση Γρηγορίου Λαμπράκη 4, κοντά στα Λουτρά. Τηλέφωνο 26820-24739 και στο kinisi.gr.
1: Μη χάσεις σούπερ προσφορές στα Αλφαβήτα. Μέχρι την Τετάρτη, με αγορές 10 ευρώ σε όλα τα πουλερικά, κερδίζεις 3 ευρώ για επόμενη αγορά. Και με αγορά ενός κιλού σε φρέσκο βόιο μπούτι Γαλλίας, κερδίζεις 6 ευρώ για επόμενη αγορά. Αλφαβήτα Βασιλόπουλος. Όλα και κάτι παραπάνω.
2: Το θέμα δεν είναι απλώς να εξασφαλίσετε το πρόγραμμα Εξοικονομώ Κατοίκων, αλλά να το εκμεταλλευτείτε σωστά.
3: Για την ιδανική μόνωση του σπιτιού σας, εμπιστευτείτε το Μινά Μικρούλι.
2: Με πολυετή εμπειρία και εξειδίκευση στη χρήση της πολυουρίας, εξασφαλίζει απόλυτη μόνωση και στεγάλωση κάθε χώρου και σε οποιασδήποτε συνθήκες.
3: Η τοποθέτηση του θερμομονωτικού αφρού δεν δημιουργεί θερμογέφυρες, έχει τον καλύτερο συντελεστή θερμομόνωσης και σε συνδυασμό με την πολυουρία είναι αποδεδειγμένα το πιο πρωτοποριακό υλικό που εφαρμόζεται χωρίς αρμούς, έχει τεράστια αντοχή στο χρόνο και τις καιρικές συνθήκες, ακόμα και σε επιφάνειες με λινάζοντα νερά.
2: Τώρα ξέρετε. Για το πρόγραμμα Εξοικονομώ Κατοίκων Μινάς Μικρούλης, Λεωφόρος Ιωαννίνων 370, Πρέβεζα. Καλέστε στο 6947 302 531 για περισσότερες πληροφορίες.
4: Πρίσμα 91,6. Ενημέρωση χωρίς παροπίδες.
5: Εδώ είμαστε!
6: Θέλεις δωρεάν eFood Pro?
5: Εδώ είμαστε!
6: Θέλεις κουπονιά αγορών?
5: Εδώ είμαστε!
6: Θέλεις να βρεις πάρκινγκ στα επόμενα 5 λεπτά?
5: Εδώ είμαστε!
6: Οπα, λάθος! Πάντως, για τα υπόλοιπα, εδώ είμαστε! Ανακάλυψε το MyK, το ολοκένουργιο πρόγραμμα προνομίων του Κοτσόβολου και γίνε τώρα μέλος! Κοτσόβολος. Ισχύει μόρ και προποθέσεις.
7: Περισσότερη Air Canada για μεγαλύτερο διάστημα. Από το Μάρτιο του 2027, η Air Canada επιστρέφει νωρίτερα στην Αθήνα και επεκτείνει τις απευθείας πτήσεις της έως και τον Ιανουάριο. Μέσω Τορόντο και Μόντρεαλ συνδεθείτε εύκολα με δεκάδες προορισμούς στη Βόρεια Αμερική και την Καραϊβική. Air Canada. Φύγαμε!
8: Τριχόπτωση. Κάθε αρχή, ένα τέλος. Άρχισε σήμερα το σύστημα Fresiderm Hair Force και δώσε τέλος στις μέρες με αδύναμα μαλλιά και σημάδια αραίωσης. Η σύνθεση των Hair Force με βιομιμητικά πεπτίδια αντιμετωπίζει αποτελεσματικά τα συμπτώματα τριχόπτωσης, συμβάλλει στην αγκίστρωση της τρίχας στο δέρμα και επιταχύνει την αναγέννησή της, χαρίζοντας πιο πυκνά, πλούσια μαλλιά. Ολοκληρωμένη σειρά Hair Force με εξειδικευμένα σαμπουάν για τον άντρα και τη γυναίκα, αγωγή μονοδόσεων και λοσιών για γερές ρίζες και υγιή τρίχα. Fresiderm.
9: Δυσκολία ακοής? Μην ανησυχείτε. Υπάρχει λύση. Στην Ακούστικα Μέντικα, με 28 κέντρα ακοής σε όλη την Ελλάδα, είμαστε δίπλα σας για να ακούσουμε πρώτα εσάς. Καλέστε στο 210-3278 και κλείστε σήμερα τη δωρεάν ενημερωτική επίσκεψη στην Ακούστικα Μέντικα. Η ακοή σας, ειδικότητά μας.
10: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χυλική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
11: Τραγουδάμε μαζί. Κορυφαίοι καλλιτέχνες ενώνουν τις φωνές τους για να στηρίξουν τους ανθρώπους της μουσικής. Από Ασλανίδου, Βανδύ, Κακοσέως, Κατερίνα, Μάστορας, Πλούταχος, Ρέμος, Ρόκος, Σαΐα, Σαμπάνης, Σαντικάη, Τσιακανίκας, Φέρης. Τετάρτη 18 Νοεμβρίου στις 8 το βράδυ στο Telecom Center Athens. Τραγουδάμε μαζί. Μια μεγάλη συναυλία για καλό σκοπό. Υπό την αιγίδα του Υπουργείου Πολιτισμού και της Οτοντία. Εισιτήρια στο more.com.
12: Τη Δευτέρα είμαστε all in στην τηλεόραση του Sky. Τσόχος, Παπαδοπούλου, Κατσουράνης και Λιανός τα δίνουν όλα στο νέο αθλητικό σοου. Όλα όσα συμβαίνουν όταν ανάβουν τα φώτα του γηπέδου, αλλά και όταν σβήνουν. All in, το νέο μεγάλο αθλητικό σοου του Sky. Πρεμιέρα, Δευτέρα στις 11:15 το βράδυ. Και ο Αλέξανδρος Σουβέλλας, και αυτός all in θα είναι.

0: στον Άρη Πορτοσάλτε υπογράμμισε ότι το έργο είναι ευρωπαϊκού ενδιαφέροντος, ενώ σημείωσε ότι και ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών κατά την παρουσία του στη χώρα μας ανέφερε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες στηρίζουν ξεκάθαρα τα έργα διασυνδεσιμότητας. Σχετικά με τον κάθετο διάδρομο, επισήμανε ότι η Ελλάδα αναβαθμίζει το γεωγραφικό της αποτύπωμα, καθώς καθίσταται πάροχος ενεργειακής ασφάλειας για τα Βαλκάνια αλλά και για άλλες χώρες της Ανατολικής Ευρώπης. Σε ό,τι αφορά την επίσκεψη Ρούμπι, ο Πρωθυπουργός τόνισε ότι η περαιτέρω εμβάθυνση των Ελληνοαμερικανικών σχέσεων μόνο ωφέλιμη μπορεί να είναι για την πατρίδα μας. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης, απαντώντας στις αιτιάσεις της αντιπολίτευσης περί μονοδιάστατης εξωτερικής πολιτικής, σημείωσε ότι η Ελλάδα είναι μια χώρα γέφυρα στη Μέση Ανατολή και την Ινδία και διατηρεί τη στρατηγική σχέση με το Ισραήλ. Για τις πιθανές αντιδράσεις της Τουρκίας και το κλίμα στη σχέση των δύο χωρών, ο Πρωθυπουργός ανέφερε ότι τα νερά στο Αιγαίο έχουν έναν ελαφρύ κυματισμό, αλλά αυτό δεν είναι κάτι ασυνήθιστο. Σχετικά με το δόγμα της γαλάζιας πατρίδας και το επικείμενο νομοσχέδιο, υπογράμμισε ότι η χώρα μας είναι έτοιμη να απαντήσει σε κάθε πρωτοβουλία. Απαντώντας την κριτική που διατύπωσε για την επίσκεψη Ρούμπιο και την ηλεκτρική διασύνδεση ο Αλέξης Τσίπρας, ο Κυριάκος Μητσοτάκης ανέφερε: «Μου κάνει εντύπωση πως ένας άνθρωπος, ο οποίος ήταν πρωθυπουργός της χώρας για 4,5 χρόνια και φιλοδοξεί να επανέλθει στην πολιτική, δεν γνωρίζει τα βασικά. Δεν αναφέρομαι στο θέμα του καλωδίου, διότι αυτό μπορεί να είναι ενδεχομένως Σαρδάμ, αλλά το γεγονός ότι ο κύριος Τσίπρας δεν γνωρίζει, δεν θέλει να γνωρίζει ή δεν ομολογεί ότι σήμερα η Ελλάδα είναι ενταγμένη στο πρόγραμμα των F-35 και ότι αυτά θα έρθουν ουσιαστικά το 29 και το 30 στη χώρα μας». Στο ερώτημα γιατί δεν προχωρά σε προώρες εκλογές, ο Κυριάκος Μητσοτάκης είπε ότι μπορεί να τον βόλευε πολιτικά, όμως έρχεται δύσκολος χειμώνας και πρέπει να υπάρχει μια σταθερή κυβέρνηση που να στηρίζει την κοινωνία και όχι μια κυβέρνηση που πηγαίνει σε εκλογές επειδή έτσι τη συμφέρει. Θέλω να τελειώσω το έργο μας. Δεν θα δεχόμουν ποτέ να κατέβουν τα μολύβια και να μπούμε σε παρατεταμένη προεκλογική περίοδο. Για το θέμα της αυτοδυναμίας, είπε: «Επιμένω, διότι η αυτοδυναμία είναι αυτή που σου επιτρέπει να πάρεις γρήγορες αποφάσεις και να υπάρχει λογοδοσία. Αυτή που προέχει την επόμενη μέρα δεν είναι τι θα κάνω εγώ, το δικό μου μέλλον, αλλά να μπορεί να κυβερνηθεί ο τόπος με σταθερότητα εν μέσω δύσκολων περιστάσεων. Δεν πρόκειται να κάνουμε τα λάθη που έκαναν άλλες κυβερνήσεις, ενδεχομένως υπό την πίεση του άγχους των εκλογών, και να τεινάξουμε στον αέρα όλη την προσπάθεια την οποία κάναμε. Αν πιστεύετε ότι θα βάλω ταμπέλα στο Υπουργείο Οικονομικών ότι ανοίξαμε και σας περιμένουμε, κάνετε λάθος», τόνισε ο κ. Μητσοτάκης. Ο Πρωθυπουργός ήταν κατηγορηματικός, απαντώντας μονολεκτικά όχι αν υπάρχει ενδεχόμενο ανασχηματισμού. Έκρηξη σημειώθηκε νωρίς το πρωί σε διαμέρισμα Πρωτορόφου επί της οδού Θέμιδος στη Θεσσαλονίκη. Ακολούθησε πυρκαγιά. Απεγκλωβίστηκε μια 30χρονη γυναίκα, η οποία διακομίστηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ σε νοσοκομείο φέροντας εγκάβματα. Η φωτιά έχει τεθεί υπό έλεγχο. Περίοικοι αναφέρουν ότι ο χώρος όπου έγινε η έκρηξη ήταν επαγγελματικός χώρος που είχε μετατραπεί σε κατοικία. Τραγωδία το βράδυ στη λεωφόρο Θιβών, όταν μοτοσυκλέτα εξετράπη τη πορεία τη και προσέκρουσε σε κολόνα. Δύο αναβάτες, ένας άνδρας 28 ετών και μια γυναίκα 24, δεν κατάφεραν να κρατηθούν στη ζωή. Νωρίτερα χθες βράδυ, τρία άτομα τραυματίστηκαν όταν τέσσερα δίκυκλα συγκρούστηκαν στην Εθνική Οδό Αθηνών Κορίνθου στο ύψος της Ελευσίνας. Αιματήρη επίθεση με θύμα 32χρονο και δραστές τρεις άνδρες, οι οποίοι σύμφωνα με μαρτυρίες ανήκουν στο χώρο της ακροδεξιάς, σημειώθηκε χθες το απόγευμα στην Ελευσίνα. Οι δράστες προσέγγισαν τον 32χρονο επί της οδού Κωνσταντινούπολης και τον τραυμάτισαν με μαχαίρι στο πόδι. Όπως έγινε πριν από λίγο γνωστό, έχουν ταυτοποιηθεί οι δύο δράστες και αναζητούνται. Σύμφωνα με πληροφορίες, το θύμα ανήκει στο χώρο της αριστεράς. Οργανωμένο κύκλωμα με παράνομη δράση σε διαφορετικούς κλάδους της εμπορικής δραστηριότητας εξάρθρωσε η ΑΔΕ. Σε επιχείρηση στάθμευση αυτοκινήτων εντοπίστηκαν μεταξύ άλλων λαθρέα ποτά, καύσιμα, οχήματα και καπνικά προϊόντα. Συνελήφθησαν 4 άτομα, αναζητούνται 3. Σήμερα αναμένεται η καταβολή της συμπληρωματικής πληρωμής επιδόματος παιδιού.
1: Αμοιβαία κεφάλαια. Κάποτε θα το αποφασίσω. Κάποτε θα επενδύσω. Κάποτε θα το κάνω.
2: Επειδή το κάποτε κρύβει μέσα του το ποτέ. Νέο αμοιβαίο κεφάλαιο LF Target Maturity 3 Bond Fund με διαχειριστή επενδύσεων τη Eurobank Asset Management IDAC, διετή διάρκεια και εκτιμόμενη ενδεικτική απόδοση στη λήξη της διετίας από 4,2 έως 4,6%. Συμμετοχές έως 20 Νοεμβρίου. Επισκεφτείτε το eurobank.gr ή κλείστε ραντεβού με τον πιστοποιημένο personal banker και μάθετε περισσότερα. Eurobank. Το παρόν αποτελεί διαφημιστική ανακοίνωση. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές. Ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο του ΟΣΕΚΑ και στο έγγραφο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές, καθώς και στις σχετικές με τους επενδυτικούς κινδύνους και τα κόστη ενότητες, πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση. Διαθέσιμα στα ελληνικά σε όλο το δίκτυο καταστημάτων της Eurobank και το eurobank.gr.
0: Στην αθλητική σας ενημέρωση, στο μπάσκετ απόψε στις 9 και 4.

0: Ο Ολυμπιακός θα δώσει τον πρώτο εντός έδρας αγώνα στην Ευρωλίγκα για την τέταρτη αγωνιστική στη Σαν Λαρίνα κοντά στην Ανατολού Εφές. Χθες ο Παναθηναϊκός επικράτησε 92-74 της Φενέρμπαχτσε στο Telecom Center.
1: Πάμε επόμενη γραμμή.
2: Ναι, εγώ είμαι.
1: Ναι.
2: Μίλτος από Μοσχάτο. Γιάννη, μία πρόβλεψη για αύριο.
1: Και τι είναι εγώ, ρε φίλε, αστρολόγος.
2: Αφού είσαι αστέρι. Τόσες φορές έχεις πάει τσουλού.
1: Και σε ταβέρνες πάω. Μάγειρας είμαι.
2: Ρε Γιάννη, πεισματάρης είσαι.
1: Είμαι εγώ καιρός γι' αυτό. Έφυγες.
3: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν. Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. See you later. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
0: Κλείνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει η μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σούζη.
4: Στην Αττική σήμερα Παρασκευή ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος. Οι άνεμοι θα πνέουν νότι, 2 με 4 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 16 έως 29 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα αραιή συννεφιά και αρκετή ηλιοφάνεια, η θερμοκρασία έως 27 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Παρασκευή στη δυτική, βόρειο-δυτική Ελλάδα και τη δυτική Μακεδονία θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες και στο βόρειο Ιόνιο με μονωμένες καταιγίδες. Στην υπόλοιπη χώρα σχεδόν αίθριος καιρός. Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα ηπειρωτικά έως 28 με 29 και τοπικά έως 30 βαθμούς και στα νησιά έως 25 με 27. Το Σάββατο στο Ιόνιο τα δυτικά ηπειρωτικά και βαθμία στα υπόλοιπα ηπειρωτικά θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες και κυρίως στα δυτικά σποραδικές καταιγίδες. Στην υπόλοιπη χώρα αραιή συννεφιά. Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ και στο Ιόνιο βαθμία 6 η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση ως προς τις μέγιστες τιμές της. Τέλος την Κυριακή στο Ιόνιο και τα ηπειρωτικά καθώς και στις σποράδες και από το βράδυ στα νησιά του Βόρειου Ανατολικού Αιγαίου θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες και σποραδικές καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 4 με 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω πτώση. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάσετε τις φωτογραφίες σας.
3: Δελτίο θερμοκρασίας στον Πρίσμα 91,6. Μια προσφορά των καταστημάτων Μπότσιος.
5: Η θερμοκρασία σε Πρέβεζα, Άρτα και Λευκάδα είναι 20 βαθμοί Κελσίου.
3: Το δελτίο θερμοκρασίας ήταν μια προσφορά των καταστημάτων Μπότσιος. Στα καταστήματα Μπότσιος ανακαινίζεις τώρα το σπίτι σου οικονομικά. Νηπτήρας από 26 ευρώ.
6: Η εταιρεία Μπότσιος με 5 καταστήματα σε Ήπειρο και Λευκάδα προλαβαίνει τις σημαντικές ανατιμήσεις των προϊόντων φροντίζοντας να έχει σε στόκ άμεσα διαθέσιμα μεγάλες ποσότητες πλακιδίων, δαπέδων και μπάνιων. Βρείτε τώρα άμεσα διαθέσιμα στις αποθήκες μας πάνω από 140.000 τετραγωνικά μέτρα πλακιδίων σε τιμές προσφοράς με την εγγύηση του ονόματος Μπότσιος. Επισκεφτείτε τώρα ένα από τα καταστήματά μας σε Πρέβεζα, Ιωάννινα, Ιγουμενίτσα, Άρτα και Λευκάδα για άμεση εξυπηρέτηση χωρίς αναμονή για να μην περιμένετε πότε και αν θα σας έρθουν τα πλακάκια που έχετε παραγγείλει. Επιχειρήσεις Μπότσιος. Πάντα δίπλα στον επαγγελματία και τον ιδιώτη με άμεση εξυπηρέτηση. Επισκεφτείτε μας και στο μπότσιος.gr.

0: Πρίσμα 91,6. Έγκυρη και αξιόπιστη ενημέρωση.
1: Όταν μιλάμε για πράσινα άλογα, ε.
2: Ναι, και όταν ο ίδιος είπε για το 25%.
1: Ναι, βέβαια.
2: Εκεί ως προς τα σενάρια διαδοχής του και όλα αυτά που διακινούνται, θα τα δούμε αναλυτικά εδώ στον Εξώστη. Είναι Παρασκευή σήμερα, 9 Οκτωβρίου. Η Παρασκευή πάντα είναι η καλύτερη μέρα της εβδομάδας, ό,τι και να ακολουθεί. Αντώνης Ατζολέτος σε ένα μικρόφωνο.
1: Και ο Γιάννης Καντέλης στο άλλο.
2: Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 11. Θα δούμε όλη την επικαιρότητα. Θα σχολιάσουμε τα πάντα. Περιμένουμε και τις δικές σας προτάσεις στο skyradio.gr. Στο πλαίσιο πες την άποψή σου στο 210-48-00-170 έως 174. Βεβαίως και στο Viber 698-123-1003. Στον ήχο είναι ο Παναγιώτης Παπακαλούσης. Στο τηλεφωνικό κέντρο ο Πέτρος Μωραΐτης. Στη δημοσιογραφική επιμέλεια ο Δημήτρης Γιαννήρης. Στη μουσική επιμέλεια η Κωνσταντίνα Βαρσάμι.

0: και θα ακούσουμε διάφορα αποσπάσματα από τις τοποθετήσεις του Πρωθυπουργού. Έχουμε και πολύ ρεπορτάζ και πώς φτάσαμε σε αυτές τις αναφορές, γιατί στο Μαξίμο, όπως έχουμε ξαναπεί, τα μετρούν όλα.
1: Ναι, δεν έχουμε κόψει αποσπάσματα σε σχέση με την επίσκεψη του Ρούμπι, γιατί το έχουμε εξαντλήσει αυτό το θέμα όλες τις προηγούμενες μέρες. Μου άρεσε η ατάκα του βέβαια ότι έχει έναν ελαφρύ κυματισμό στο Αιγαίο.
0: Ως προς ελληνοτουρκικές σχέσεις, ναι.
1: Γιατί έχουμε μπροστά μας και τη γαλάζια πατρίδα που την αναμένουμε, να δούμε πότε θα έρθει. Έχουμε και το καλώδιο, οπότε καταλαβαίνουμε και ο Πρωθυπουργός.
0: Συγγνώμη, Αντώνη, επειδή πρέπει καλώδιο, τι παρακολουθείς κιόλας το ότι γίνεται στην Ελλάς. Τελικά τι καλώδιο είναι?
1: Τηλεπικοινωνιών.
0: Τηλεπικοινωνιών, ναι. Γιατί έχουμε μπερδευτεί 3 χρόνια και λέμε όλοι μας καλώδιο ηλεκτρικής διασύνδεσης. Και ευτυχώς ήρθε ο κύριος Τσίπρας χθες και το αποσαφήνισε αυτό.
1: Κοίταξε μωρέ τώρα, όλα αυτά είναι κοντά. Ηλεκτρικό, ηλεκτρικής διασύνδεσης, τηλεπικοινωνιών.
0: Φως, νερό, τηλέφωνο που λέγαμε.
1: Με πρόλαβες. Με πρόλαβες.
0: Δίνονται οικόπεδα στο Αιγαίο με φως, νερό, τηλέφωνο. Προσέλθετε.
1: Οπτική είναι στο Αιγαίο. Και σε κάτι λεπτομέρειες, έλεος, τι άνθρωποι είστε.

0: πάμε με το Πρωθυπουργό. Τι έχεις πρώτα?
1: Να ακούσουμε τι είπε για τις παροχές, για το δύσκολο χειμώνα, για τα αιτήματα που αυξάνονται από διάφορες πλευρές.
2: Σαράν, πιστεύετε ότι θα βάλω μια ταμπέλα στο Υπουργείο Οικονομικών, ανοίξαμε και σας περιμένουμε? Κάντε λάθος, διότι δεν θα πάμε σε εκλογές έτσι.
1: Ξεκάθαρος.
0: Εντάξει, τώρα πρόσεξε να δεις, γίνονται οι εκλογές τέλη Μαΐου. Εκεί τον Απρίλιο δεν θα δούμε κάτι?
1: Εξαρτάται τι θα γίνει με τον προϋπολογισμό, γιατί όντως τα τελευταία χρόνια κάθε Απρίλιο υπάρχει ένα πλεονέκτημα που βγαίνει.
0: Πόσο μάλλον τώρα.
1: Υπάρχει και ένα ζήτημα όμως τώρα, ότι κανένας δεν ξέρει πώς θα κλείσει ο χειμώνας και τι μας περιμένει μπροστά μας. Και επειδή καταλαβαίνω ότι από την Ευρώπη δεν πρέπει άμεσα να περιμένουμε πολλά πράγματα.
0: Ποτέ άλλωστε δεν έγινε έτσι. Άντε, το Ταμείο Ανάκαμψης πέσει.
1: Ακριβώς, θα πρέπει να βασιστεί κάθε χώρα στις δικές της δυνατότητες, άρα στα όρια του προϋπολογισμού. Και επειδή δόθηκαν αυτά ασφαλείς, το μήνυμα του κ. Μητσοτάκη νομίζω είναι ότι δεν γίνεται να ικανοποιήσουμε όλα τα αιτήματα που θα έρθουν από κοινωνικές ομάδες.
0: Εγώ καταλαβαίνω, Γιάννη, πως επειδή έχει στο μυαλό τις εκλογές, ενδεχομένως το τραβήξει λίγο, και αν είναι να δώσει κάτι, δεν θα το δώσει τόσο κοντά όσο περιμένουμε. Θα πάει Απρίλιο. Δύσκολο να μην δώσει κάτι. Ίσως και Μάρτιο. Για να μην το κατηγορήσουν ότι είναι εντελώς προεκλογικό.
1: Τον Απρίλιο υπάρχει δυνατότητα με βάση τα τελικά αποτελέσματα εκτέλεσης του προϋπολογισμού από το πλεόνασμα να δοθούν. Τώρα δεν υπάρχει αυτό το περιθώριο από τη στιγμή που δεν δοθεί ένα πράσινο φως από τις Βρυξέλλες για να δοθούν πολύ περισσότερα χρήματα.
0: Ναι, δεν έχει
1: να
0: δώσει
1: πετρέλαιο θέρμανσης.
0: Για αρχές έτους, ας πούμε, καταλαβαίνεις.
1: Φαντάζομαι ότι έχει πετρέλαιο θέρμανσης μπροστά.
0: Ναι, πολλά.
1: Επίδομα θέρμανσης και τα καύσιμα με την βενζίνη να είναι η τελευταία η οποία θα ενισχυθεί, αν ενισχυθεί, από πλευράς καυσίπων.
0: Για πετρέλαιο θέρμανσης, στο δεύτερο μέρος της εκπομπής θα μιλήσουμε με τον Νίκο Φιλιππίδη, έτσι, γιατί είναι η άλλη εβδομάδα η κρίσιμη, έτσι.
1: Ναι, και γενικότερα για το τι συμβαίνει. Είχαμε χθες στο Eurogroup, υπάρχει και μια πίεση για το χρέος στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ειδικά με αυτά που γίνονται στην Γαλλία.
0: Στη Γαλλία θα δούμε πιο κάτω, υπάρχουν παρεμβάσεις που είναι πολύ σημαντικές.
1: Ναι, αυτά είναι στο δεύτερο μέρος, προς το τέλος μάλλον, το πρώτο μέρος.
0: Δεν αποκαλύπτουμε ακόμα, δεν αποκαλύπτουμε. Καινούργια λέξη άκουσα από χθες. Είναι καινούργια λέξη λογοδοσία?
1: Είναι καινούργια λέξη.
0: Μπράβο, γιατί την επανέλαβα και σήμερα ο Πρωθυπουργός.
1: Θα ακούσουμε το απόσπασμα και θα σου πω γιατί μπήκε αυτή η λέξη στις τοποθετήσεις του κ. Μητσοτάκη.
2: Επιμένω και πολύ στην αυτοδυναμία. Διότι η αυτοδυναμία είναι αυτή που σου επιτρέπει να πάρεις γρήγορες αποφάσεις και φυσικά να υπάρχει και λογοδοσία.
1: Στις αρχές της εβδομάδας, λοιπόν, το Μέγαρο Μαξίμου πήρε μια έρευνα για εσωτερική και μόνο χρήση με πάρα πολλά ερωτήματα. Είναι με πολλά από αυτά τα που ονομάζουμε focus group, αναομάδες. Εκεί, λοιπόν, είδε τα εξής πράγματα και θα αποτυπώνονται πλέον και στις δημόσιες παρεμβάσεις του κ. Μητσοτάκη. Πρώτον, να κερδίζει έδαφος, Αντώνη, μεταξύ σταθερότητας και αλλαγής ή σταθερότητας απαντήσεις των πολιτών. Και αυτό προφανώς παίζει ρόλο η κρίση που είναι παγκόσμια και η ανησυχία. Άρα, ο κ. Μητσοτάκη τον ακούμε να μιλάει όλο και πιο συχνά για σταθερότητα. Το έκανε χθες η Χαλκιδική. Μίλησε και σήμερα για την αυτοδυναμία. Αλλά επειδή οι πολίτες εντοπίζουν σε αυτές τις μετρήσεις και ένα ζήτημα με την αλαζονία, ένα ζήτημα με το αν η σταθερότητα από μόνη της δίνει με τρίτη τετραετία στην κυβέρνηση ένα κλίμα ότι μπορεί να κάνει ό,τι θέλει. Γι' αυτό ο κ. Μητσοτάκης μιλάει για τη λογοδοσία, να αντισταθμίσει στην ουσία το αίτημα περί τρίτης τετραετίας, ότι αυτό δεν σημαίνει μια τέτοια εντολή ότι θα έρθει μια κυβέρνηση που θα έχει κερδίσει τρεις εκλογές και θα κάνει ό,τι θέλει.
0: Μάλιστα. Εντάξει, είναι φυσιολογικό όλο αυτό το αφήγημα. Ερωτήθηκε και για τον ανασχηματισμό από τον Άρη Πρωτοσάλτη, το απέκλεισε.
1: Και εκλογές και ανασχηματισμό, γιατί ο Άρης πολύ ωραία και σωστά το έβαλε ότι πως μετάνιωσες που δεν έκανες εκλογές Σεπτέμβρη, που είχες ανάλογες εισηγήσεις και κάποια στιγμή το συζητούσες. Ο κ. Μητσοτάκης επέμεινε στην θεσμικότητα ότι πρέπει να ολοκληρωθεί ο κύκλος τετραετής και είπε κάτι άλλο καλό, ότι αν έκανε εκλογές τα ίδια προβλήματα δεν θα είχα μπροστά μου το χειμώνα.
0: Πάντως για τον ανασχηματισμό, εντάξει, εγώ θα περίμενα, όχι να πει θα κάνω ανασχηματισμό, λίγο να τους κρατήσεις εσύ τους και τους υπουργούς, δηλαδή να υπάρχει υπάρξει μια απειλή από πάνω. Γιατί και με την αλαζονία λίγο το αρνήθηκε ότι υπάρχει.
1: Ναι, θα το ακούσουμε πιο κάτω αυτό το απόσπασμα. Ξέρεις τι είπε και κάτι άλλο. Λέει, δεν θέλω να αισθανθεί κανένας ότι θα κατέβουν μολύβια εν ώψη εκλογών. Κάποιοι ήδη. Τα έχουν λίγο. Τα έχουν και πολύ στιτά τα μολύβια στο γραφείο.
0: Έχει ενδιαφέρον που απάντησε και στα σενάρια που το έβαλε ο Άρης Πρωτοσάλτη.
1: Ναι, περί αλλαγής εν κινήσει. Πώς θα ξεφορτωθούμε το Μητσοτάκη που λένε διάφοροι για να ακούσουμε.
2: Ο καθένας και ο αρχηγός κρίνεται με βάση το αποτέλεσμα το οποίο φέρνει στις εκλογές. Δεν θέλω να πω κάτι παραπάνω. Να σας πω ότι αν έφερνα 25% στις εκλογές, καλά θα κάναν. Να τα λέγανε αυτά. Να με σαφείς. Ναι. Δηλαδή, από ένα σημείο και πέρα, όλοι κρινόμαστε. Και η Νέα Δημοκρατία έχει μια παράδοση να ανταμείβει τους αρχηγούς οι οποίοι πηγαίνουν καλά. Και βέβαια, οι ίδιοι αρχηγοί, όταν δεν πηγαίνουν καλά, να κάνουν στην άκρη να έχετε κάποιος άλλος.
0: Αν έπαιρνα 25% στις εκλογές τις προηγούμενες, ή αν πάρω 25% τώρα.
1: Προφανώς αυτό ερμηνεύεται και συζητιέται από την ώρα που υπόθηκε, πρέπει να σου πω, ως ένας πήχης από τον Κυριάκο Μητσοτάκη.
0: 25,2 είναι εντάξει.
1: Από το 25 είναι ένα όριο στο οποίο τίθεται ή θα μπορούσε να τεθεί ζήτημα ηγεσίας για τη Νέα Δημοκρατία.
0: Ναι, με 25,5 δεν θα τεθεί.
1: Ρε παιδί μου, βάζει ένα όριο. Τώρα θες να σου πει με από 25 ως 26.
0: Όχι, ρε παιδί μου, δεν έχει. Θέτω το ερώτημα. Με 26,2 είναι καλά, δεν είναι καλά.
1: Ο ίδιος έβαλε να μπήκε στο 25.
0: Χαμηλά τον έβαλε.
1: Προφανώς, αυτός τον επιλέγει. Η δική του τοποθέτηση είναι να σπίγει στο 25.
0: Όταν οι δημοσκοπήσεις και εκτιμήσεις δείχνουν στο 30, με το 3 μπροστά παγιωμένο, νομίζω ότι πρέπει να βάλεις τον πύχη λίγο πιο ψηλά, ξέρω εγώ.
1: Να τον βάλει 29, να δίνει καλύτερη απόδοση στοιχηματική.
0: Εντάξει, το 25 δεν είναι καλό στόχο σίγουρα για τη Νέα Δημοκρατία.
1: Η Νέα Δημοκρατία έχει πάρει και κάτω από 20.
0: Έχει πάρει και 18, 19. Αλλά έγινε επί μνημονίου το 2012.
1: Έκανε κυβέρνηση.
0: Ναι, έκανε τη δεύτερη εκλογή που είναι 29.
1: Με πρωθυπουργό τον κύριο Σαμαρά.
0: Ναι, με υπήρχε 29, δεν το έκανε με 25.
1: Δεν τέθηκε θέμα όμως τότε για τον κύριο Σαμαρά. Ο ίδιος πάντως έβαλε επίχει το 25. Και βέβαια, επειδή λες για δημοσκοπήσεις, σε αυτή τη μέτρηση που σου έλεγα νωρίτερα, η Νέα Δημοκρατία αποτυπώνεται λίγο πάνω από το 30%. Με παγιωμένο το 3 και με αύξηση από αντίστοιχη μεγάλη έρευνα η οποία είχε γίνει τον Ιούλιο, περίπου 2 μονάδες. Και βεβαίως διαπιστώνουν στην ίδια μέτρηση ότι αυτό που έχουμε πει και εδώ και άκουσα χθες τον κύριο Τσίπρα στη συνέντευξή του να το αμφισβητεί και λίγο να ταράζει όταν το έθεσαν οι δημοσιογράφοι, ότι προς το παρόν όχι μόνο έχει ταβανιάσει η Ελλάδα, αλλά πέφτει και λίγο σε σχέση με το πώς ξεκίνησε στις δημοσκοπήσεις και τον Πασόκ να μαζεύει αυτή την ψαλίδα.
0: Η Ελλάδα παρουσιάζει ένα πρόβλημα. Φαίνεται ότι έχει πάρει ό,τι αριστερό κοινό μπορούσε ο κύριος Τσίπρας, το δικό του αριστερό κοινό, που είναι εκεί γύρω στο 16-17%. Από εκεί και πέρα, οι δύσεις στο κέντρο, όπως δείχνουν και τα ποιοτικά στοιχεία των δημοσκοπήσεων, είναι πάρα πολύ δύσκολη. Γι' αυτό βλέπεις τον Ανδρουλάκη λίγο να τσιμπάει και όχι τον Τσίπρα.
1: Ναι, και ο κύριος Τσίπρας με τα Σαρδάμ ήταν ευγενικός ο κύριος Μητσοτάκης αυτό. Δεν στάθηκε. Εντάξει, έκανε
0: και ο Μαρινάκης Σαρδάμ
1: διαρκείας.
0: Το πήγε πολύ σκληρά. Ναι. Ήταν λίγο ειρωνικός, πιο δεικτικός, αλλά δεν στάθηκε σε αυτό.
1: Εσύ
0: μόνο στέκεσαι.
1: Μόνο εγώ. Κανένας άλλος δεν έχει. Όποιος άλλος το ακούει, σου λέει εντάξει, μωρέ. Τι, ένα θέμα που το συζητάμε 3 χρόνια. Το ανάγει σε εθνικό ζήτημα και σε σχέση με την Τουρκία. Το είπε καλώδιο τηλεπικοινωνιών αντί για καλώδιο ηλεκτρική διασύνδεση. Δεν τρέχει τίποτα. Πάντως το κοινό του κέντρου τα προσέχει αυτά. Και ίσως να έχει να κάνει με τη διείσδυση και αυτό με τη διείσδυση του κ. Τσίπρα στο κέντρο.
0: Θα το γράφει τώρα ο Ανδρουλάκης παντού. Ηλεκτρικό καλώδιο. Ηλεκτρικό καλώδιο. Μην τυχόν κάνω λάθος αυτό.
1: Δεν έχει κάνει πάντως. Και έχει αναφερθεί αρκετές φορές.
0: Δεν έχει κάνει λάθος.
1: Απάντησε όπως είπες και για την αλαζονία, για να την ακούσουμε την απάντηση.
2: Θέλω πρώτος εγώ να στέλνω το μήνυμα ότι καμία αλαζονική συμπεριφορά δεν μπορεί να είναι ανεκτή και όσο περισσότερο έχουμε την ευθύνη της διακυβέρνησης της χώρας, τόσο πιο προσεκτικοί πρέπει να είμαστε στις συμπεριφορές μας. Νομίζω ότι μπορεί να υπάρχουν εξαιρέσεις εδώ και εκεί, αλλά δεν βλέπω από τους υπουργούς ή από την κοινοβουλευτική ομάδα ενδείξει αυτής της συμπεριφοράς.
0: Λοιπόν, Θα συνεχίσουμε μετά. Έχουμε και τα αλεχητικά να ακούσουμε.
1: Ναι, και από τον κύριο Μητσοτάκη. Ναι. Και έχουμε και μεγάλη είδηση για παρέμβαση, ελληνική παρέμβαση στην κρίση στη Γαλλία με τους μαθητές.
0: Λοιπόν, πριν περάσουμε σε διαφημιστικό διάλειμμα,
1: να σας πούμε, φαντάσου ένα παιχνίδι όπου όσο παίζεις, τόσο ανεβαίνει το έπαθλο. Αυτό ακριβώς κάνει το Box Booster. Κάθε φορά που παραγγέλνεις, η έκπτωσή σου παίρνει boost. Ξεκινάς με 2 ευρώ, ανεβαίνεις στα 3 ευρώ, μετά στα 4 και φτάνεις μέχρι τα 5 ευρώ έκπτωση στις συνεχόμενες παραγγελίες σου. Και το καλύτερο, κάθε παραγγελία σε βάζει και στην κλήρωση για 5 iPhone 17 Pro. Μην το πολυσκέφτεσαι, βάλε booster στην παραγγελία σου. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
3: Τα χείλη της έκαιγαν από επιθυμία. Με τα λεπτά της δάχτυλα, άνοιξε το Box App. Παρήγγειλε κοντοσούβλι από την ψησταριά ο Τρίχυλας. Εξαπλάσιους πόντους από το Explore. 50% έκπτωση στα ψητά. Χαμήλωσε τα φώτα και περίμενε. Ήταν εκείνος, ψηλός, ντυμένος στα πορτοκαλί. Της έδωσε τη χαρτινή σακούλα. Η Κλάουντια δεν μπόρεσε να αντισταθεί. Έπεσε πάνω του και τον γέμισε με φιλιά. Στο μέτωπο, στο λαιμό, στο κράνος.
4: Παρακαλούμε, μην φυλάτε τους ντελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς! Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκπτώσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Vox, το delivery που πάντα κερδίζεις.
5: Καλώς ήρθατε στον τροχό της οικοδομής. Πρώτος μας παίχτης σήμερα, ο Μάστορας Θανάσης. Θανάση, ψάχνουμε στεγάνωση ταράτσας με 25 χρόνια διάρκεια ζωής. Θα αγοράσεις φωνήεν.
6: Ούτε φωνήεν, ούτε σύμφωνο. Θα αγοράσω σύστημα της Craft Paints.
7: Στεγανοποίηση ταράτσας με το πιστοποιημένο σύστημα Total Proof PU Fiber 25 της Craft Paints. Με 25 χρόνια διάρκεια ζωής. Σύστημα Total Proof PU Fiber 25 από την Craft Paints.
8: Όταν είσαι επαγγελματίας και έχεις επιχείρηση, δεν αρκούν τα μεγάλα λόγια. Πρέπει να αποδεικνύεις την αξία σου κάθε μέρα. Με έργα, νέες εκδόσεις έργων των επαγγελματικών vans της Mercedes-Benz. Κάνε τώρα δικό σου το κορυφαίο Vito ή Sprinter με ακόμα πιο πλούσιο εξοπλισμό και σε ασύγκριτη τιμή. Mercedes-Benz Vans Ergon Edition. Μιλάνε με έργα. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό οχημάτων. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
9: Θα ήταν πιο εύκολο να είχες e-pass και να περνάμε από την ηλεκτρονική λωρίδα.
10: Και να χάσω την έξαψη της στιγμής, να μην ξέρω αν θα μου βγουν τα ψηλά. Αυτό κρατάει το μυαλό σε εγρήγορση. Και κάτσε εσύ μετά να λύνεις τα βρόλεξα.
9: Καλά. Αυτή είναι η δικαιολογία σου.
11: Τώρα δεν έχεις καμία δικαιολογία. Κάνε αίτηση στο naldos.gr και απόκτησέ το χωρίς καμία κρυφή χρέωση. Επίλεξε τρόπο παραλαβής και το e-pass θα έρθει στο χώρο σου εντελώς δωρεάν. E-pass. Μέχρι να το πεις, πέρασες. Νέα Αττική Οδός.
12: Πώς είπατε?
13: Κρύο. Ας γελάσω!
12: Ελάτε τώρα, αφήστε τα κρύα αστεία. Εγώ είμαι πάρα πολύ χαρούμενος με τα κουφώματά μου. Άλλωστε, ως γνωστόν, το κρύο μας φέρνει πιο κοντά.
14: Στο κρυολόγημα.
15: Μήπως ήρθε η ώρα να πάρεις πιο ζεστά την επιλογή κουφωμάτων. Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
16: Ανακάλυψε την επόμενη απόδρασή σου από μόλις 149 ευρώ. Ταξίδεψε από την Αθήνα προς τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, την Ταϊλάνδη, τις Μαλδίβες, τη Σρι Λάνκα και ακόμα περισσότερους προορισμούς με την Air Arabia. Η επόμενη περιπέτειά σου είναι πιο κοντά από όσο νομίζεις. Κλείσε τώρα στο airarabia.com. Air Arabia. Where next? Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
17: Κραμπές, κόποση, μειωμένη διάθεση. Μαγνήσιο Bisglycinate και σειρά μαγνησίου της Health Aid. Μέγιστης απορρόφησης. Σε ταμπλέτα, σκόνη και αναβράζων. Health Aid συμπληρώνει την υγεία. Προϊόντα γνωστοποιημένα στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν την ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
18: Τη Δευτέρα είμαστε all in στην τηλεόραση του Sky. Τσόχος, Παπαδοπούλου, Κατσουράνης και Λιανός τα δίνουν όλα στο νέο αθλητικό σοου. Όλα όσα
19: Ναι, έλα Κωστή, τι κάνεις, πήρα να σου. Μα τι ακούγεται έτσι, σε αεροπλάνο είσαι?
20: Όχι, όχι, έλα ακούς, απλά έχουμε το κλιματιστικό αναμένο.
21: Απολαύστε τη δροσιά αθόρυβα με το νέο κλιματιστικό Daikin. Με 90 χρόνια εμπειρία στο κλιματισμό, η Daikin σας εξασφαλίζει απόδοση, οικονομία και εκπληκτική ησυχία.
2: Κλιματισμός, θέρμανση, υδραυλικά, διαχείριση ενέργειας, υδροθερμική πρέβεζας. Κώστας Χιόντης και ΣΥΑ ΩΜΗΚΡΟΝ ΕΨΙΛΟΝ. Εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος Daikin για τον νομό Πρέβεζας. Πάροδος Λεωφόρου Ιωαννίνων Κοριτσάς 4. Τηλέφωνο 26820-22655.
13: Τι προσέχω σε έναν άντρα. Α, το στυλ του, τα ρούχα του, τα παπούτσια του, τον αέρα του, το βλέμμα του. Ε, τι να κάνουμε τώρα, αυτά είναι τα πρώτα. Τουλάχιστον δεν το φαντάζομαι γαμπρό, σαν κάτι άλλες. Με κοστούμι Versace ή Trussardi, λες. Κοιτάξτε τώρα, θα σας πω κάτι. Αν ο άντρας δίνεται στο Κάτσενος Κολετσιόνε, τον προσέχω, το ομολογώ.
21: Κάτσενος Κολετσιόνε, επώνυμο ανδρικό ντύσιμο και υποδήματα. Hilfiger, Versace, US Polo, Trussardi. Εξειδικευμένες προτάσεις για το γαμπρό, αποκλειστικά με ραντεβού και έκπτωση 20%. Κάτσενος Κολετσιόνε, κεντρική αγορά Λευκάδας. Τηλέφωνο 26450-23500.
13: Κάτσενος Κολετσιόνε. Αδυναμία μου.
21: Οι ειδήσεις που απασχολούν την Πρέβεζα. Τα θέματα που συζητούν οι πολίτες. Πολιτικές εξελίξεις. Τοπική αυτοδιοίκηση. Κοινωνία. Πολιτισμός. Συνεντεύξεις των προσώπων που διαμορφώνουν την επικαιρότητα. Πρέβεζα Report. Με ειδήσεις, σχολιασμό και αναλύσεις. Πρέβεζα Report. Με τον Μιχάλη Μίχο και την Αθηνά Παπά. Κάθε Τρίτη στις 9.30. Στο Ήπειρο στη Βιέννα. Όσα συμβαίνουν στην Πρέβεζα. Εκεί που γράφει.
22: 20 χρόνια εντός. 20 χρόνια design, ποιότητας και έμπνευσης για κάθε σύγχρονο σπίτι. Και τώρα η μεγάλη επαιτειακή συλλογή εντός με προσφορές έως μείον 60%. Ζήστε το σπίτι σας όπως τον ονειρεύεστε. Εντός. 20 χρόνια μέσα σε κάθε ελληνικό σπίτι, τώρα με έως μείον 60%.
21: Η ασφάλειά σας δεν είναι πολυτέλεια. Είναι ανάγκη. Champion Security, Κωστής Ευάγγελος. Θωρακίζουμε ό,τι είναι πολύτιμο για εσάς. Υπερσύγχρονα συστήματα ασφαλείας για οικίες, καταστήματα και εξωτερικούς χώρους. Κλειστά κυκλώματα τηλεόρασης με δυνατότητα απομακρυσμένης παρακολούθησης ακόμη και από το κινητό σας. 24-ωρη παρακολούθηση, περιπολίες, ενημέρωση σε περίπτωση συναγερμού και δυνατότητα άμεσης επέμβασης όταν υπάρχει ανάγκη. Champion Security για όλη την Δυτική Ελλάδα. Καλέστε μας για δωρεάν μελέτη στο χώρο σας. Χίλιοι και πλέον πελάτες μας εμπιστεύονται εδώ και χρόνια την ασφάλειά τους. Champion Security, Κωστής Ευάγγελος. Ασφάλεια για σας. Τηλέφωνο 26820-25-380. Λεωφόρος Ιωαννίνων 27, Πρέβεζα. Και στην Άρτα. Τηλέφωνο 26810-6161-3.
23: Άνθρωποι της Πρέβεζας, είμαι ο Λάμπρος Φυσφής και σας έρχομαι για μία και μοναδική παράσταση το Σάββατο 10 Οκτωβρίου. Stand-up comedy πολύ καλύτερα τώρα. Ελάτε και φέρτε μαζί σας συγγενείς, φίλους, εχθρούς, γάμπαροι, σαρδέλες, το παζάρι του διαβόλου, το ρολόι του Αγίου Χαρά Λάμπους, τα δελφίνια του Αβρακικού και καλή διάθεση. Βασικά και με κακή διάθεση να έρθετε, θα σας τη φτιάξω εγώ. Ελάτε στραβωμένοι. Λάμπρος Φυσφής πολύ καλύτερα τώρα. Σάββατο 10 Οκτωβρίου στις 8 στο Αμφιθέατρο Δεύτερου Γιέλ Πρέβεζας. Προπόληση more.com και DB Sounds Music Store. Χορηγός επικοινωνίας, ραδιόφωνα του Energy.
21: Η προστασία της επιχείρησής σας από πυρκαγιές και ξαφνικούς κινδύνους είναι βασική προτεραιότητα. Πυροστόπ. Ειδική στη μελέτη, εγκατάσταση και συντήρηση συστημάτων πυροπροστασίας για επιχειρήσεις κάθε μεγέθους. Πώληση και συντήρηση πυροσβεστήρων. Πυροστόπ. Εξασφαλίζουμε την πλήρη πυροπροστασία του επαγγελματικού σας χώρου. Προσφέρουμε σύγχρονα συστήματα ανίχνευσης καπνού, φλόγας και αερίων, καθώς και πιστοποιημένα συστήματα πυρανίχνευσης και κατάσβεσης. Πυροστόπ. Πάροδος Ακαρνανίας, Λευκάδα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26450-25788. Πυροστόπ. Ο συνεργάτης που χρειάζεστε για την πυροπροστασία της επιχείρησής σας. Προσοχή! Ο ετήσιος έλεγχος των πυροσβεστήρων είναι υποχρεωτικός βάσει νόμου για την ασφάλεια της επιχείρησής σας.
0: Όταν μιλάμε για ενελκυστήρες στην Ήπειρο και τη Λευκάδα, μιλάμε για έναν και μόνο, Αθανάσιος Καζαμίας. Με πολυετή εμπειρία, κορυφαία ποιότητα και εξειδικευμένο προσωπικό, ο Αθανάσιος Καζαμίας είναι το όνομα που εμπιστεύεστε για απόλυτη ασφάλεια και αξιοπιστία. Αναλαμβάνουμε την εγκατάσταση και συντήρηση σύγχρονων συστημάτων ανέλκυσης, ανελκυστήρες σκάλας και κάθε είδους ηλεκτρολογικές εργασίες. Και για να μην μπερδεύεστε, να θυμάστε, Αθανάσιος Καζαμίας. Με νέα διεύθυνση, Μελίνας Μερκούρη 30, Πρέβεζα. Καλέστε μας τώρα στο 2682 30 69 99. Αθανάσιος Καζαμίας. Ο ειδικός τους ανελκυστήρες που εμπιστεύεστε.
1: Στο σύγχρονο Παιδαγωγικό Κέντρο Πρέβεζας έχουμε σκοπό τη βελτίωση της ποιότητας ζωής παιδιών, εφήβων και ενηλίκων με δυσκολίες στην κοινωνική αλληλεπίδραση, γλωσσική εξέλιξη, μαθησιακή ικανότητα, αισθητηριακή ρύθμιση, πραξιακή ικανότητα, έλεγχο της συμπεριφοράς και οικογενειακή λειτουργικότητα. Παρέχουμε λογοθεραπεία, εργοθεραπεία, ειδική αγωγή, ψυχολογική υποστήριξη, συμβουλευτική γονέων, μελέτη με φυσικότητα και σεβασμό στην προσωπικότητα του κάθε ατόμου. Με καθημερινή προετοιμασία των μαθημάτων, δημιουργική απασχόληση και αν χρειάζεται εξ αποστάσεως ή και κατοίκον υποστήριξη και θεραπείες. Σύγχρονο Παιδαγωγικό Κέντρο Πρέβεζας. Φιλότα 4, Πρέβεζα. Τηλέφωνα 6938 835 734 και 2682 30 2027. Με σεβασμό και γνώση.
0: Όταν η ποιότητα συναντά την εμπειρία, το αποτέλεσμα είναι εγγυημένο. Στο ενεργειακό κατάστημα Αλεξίου Όμικρον Έψιλον από το 1988 παρέχουμε ολοκληρωμένες λύσεις για το σπίτι, την επιχείρηση και τα ενοικιαζόμενα δωμάτια. Πλακάκια και είδη γηινής, ηλεκτρικές και μικροσυσκευές, αντλίες θερμότητας, κλιματιστικά, ηλιακά συστήματα και λέβητες συμπύκνωσης. Μελέτη, εγκατάσταση και πλήρης τεχνική υποστήριξη από επαγγελματίες που εμπιστεύεστε. Αλεξίου Όμικρον Έψιλον, μέλος του δικτύου Διαθερμική. Καλέστε μας στο 26840 31 102. Θα μας βρείτε στο πρώτο χιλιόμετρο Πάργας και στο alexiouparga.gr.
3: Πρίσμα 91,6. Ενημέρωση χωρίς παροπίδες.
4: Ναι, εντάξει, δεν θα πάει καλά έτσι, αλλά δείχνει εδώ πέρα τι, ότι η κόντρα...
24: Φραντούρη.
4: Καταρχάς η κόντρα ανάμεσα σε Ελλάς και Πασόκ είναι μεγάλη πλέον έτσι μετά τις δημοσκοπήσεις, γιατί εγώ βλέπω ότι μονομέτωπο με την κυβέρνηση δεν έχουν και δύο, έχουν μονομέτωπο μεταξύ τους. Και τη δεύτερη θέση.
24: Είναι ο θάνατος η ζωή μου είναι.
4: Ναι, είναι υπαρξιακό. Κομμάτια.
24: Είναι υπαρξιακό για τους δύο. Άρα θα κορυφωθεί περιπλησιάζοντας τις εκλογές. Δεν θα πέσουν τόνοι. Είναι ξεκάθαρο αυτό νομίζω. Αλλά βέβαια έχουμε καλά νέα από τη Γαλλία. Έχετε δει τι γίνεται με τις μαθητικές διαδηλώσεις. 10.000 πλέον μαθητές στους δρόμους. Σε πολλές περιπτώσεις έχουμε δει και πολύ σοβαρά επεισόδια, πολλές συλλήψεις. Προσπάθησε με το δικό του τρόπο. Αν άνοιξαν ελληνικά θα ξεκαρδίζονταν στα γέλια και έτσι θα ηρεμούσαν τα πνεύματα και θα έπεφταν.
4: Θα πρέπει να τα πει στα γαλλικά.
24: Βρέθηκε στις συγκεντρώσεις αυτές ο Νίκος Φαραντούρης.
25: Μαθητές και φοιτητικές κινητοποιήσεις συγκλονίζουν το Στρασβούργο και όλη τη Γαλλία. Οι μαθητές και φοιτητές λένε όχι στις περικοπές για την παιδεία. Η δημόσια και δωρεάν εκπαίδευση δεν είναι πια δεδομένη στην Ευρώπη. Είναι ζητούμενη.
4: Καλό μάθημα για συναδέλφους δημοσιογράφους πώς να κάνουν την ανταπόκριση ή το λεγόμενο stand-up που λέμε εμείς. Περπατητό και περιγράφεις.
24: Λοιπόν, τώρα είναι η εικόνα, σας την περιγράφουμε, μαθητές στη Γαλλία, στο Στρασβούργο, που κάνουν πορεία και διαδήλωση και ανάμεσά τους ένας κύριος κρατάει ένα μικρόφωνο στο χέρι, φοράει το πουλοβεράκι του και μιλάει για τα αιτήματα των μαθητών της Γαλλίας.
4: Και δείχνει για μένα αυτό, για τον Νικόλα Φαραντούρη, ότι έκανε λάθος, έπρεπε να παραμείνει στο χώρο της αριστεράς και να μην πάει στο κέντρο, στο Πασόκ.
24: Α, εγώ νόμιζα να παραμείνει στο χώρο της κομμωδίας.
4: Όχι, να παραμείνει στο χώρο της αριστεράς όπου ήταν και να μην πάει στο Πασόκ, γιατί το έχει με τις κινητοποιήσεις όπως είδαμε.
24: Είναι κινηματικός.
4: Κινηματικός, διαδηλωτικός.

0: Πάντως οι μεταγραφές συνεχίζονται.
1: Μεταγραφές, αναμενόμενες. Ποιος, ποια έκανε την εμφάνισή της την Τετάρτη το βράδυ σε συγκέντρωση τελεχών της Ελλάς, στο Ήλιον μάλιστα.
0: Μη με σκάς.
1: Αφού δεν σου δείξα και φωτογραφία, δεν σου δείξα. Τι έφτιαξε όλου.
0: Να μαζεύονται τα παιδιά σιγά σιγά.
1: Να μαζεύονται τα παιδιά και να πηγαίνουμε και στις περιφέρειες μας. Έτσι, γιατί κάτι ακούγονταν ότι ο Τσίπρας μπορεί να το στείλει αλλού ή να πάει στη Βόρεια Ελλάδα, Αξιόγλου, από όπου κατάγεται. Όχι, Δυτική Αθήνα, όπου είχε πάρει 25-26.000 ψήφους, αν δεν κάνω λάθος, το 23, κοντά με το Χρυσοχοίδη δηλαδή, που ήταν πρώτος. Οπότε και ο Τσίπρας καταλαβαίνει ότι άνθρωποι που μπορούν να φέρουν ψήφους, άσε τώρα παλιοί και νέοι, όλοι μαζί είμαστε.
0: Γιατί έτσι κι αλλιώς καταλαβαίνω περισσότερο θα μαζέψει τα αστικά κέντρα ο Τσίπρας και περισσότερο στην επαρχία ο Ανδρουλάκης. Εκεί είναι το μοιρασμένο στη δυνάμη του.
1: Ναι, είναι εκεί τα δύνατα σημεία και των δύο αντίστοιχα. Αθήνα και αστικά κέντρα και περιφέρεια.
0: Και πριν περάσουμε σε διαφημιστικό διάλειμμα, να σας πω ότι το The Voice of Greece, powered by Telecom, ο οποίος είναι αρπαστικός μουσικός διαγωνισμός που έχει κερδίσει την αγάπη εκατομμυρίων τηλεθεατών στην Ελλάδα και σε όλο τον κόσμο, επιστρέφει για 12η σεζόν, Αντώνη, στο Sky από το Σάββατο 10 Οκτωβρίου στις 9 και κάθε Σάββατο και Κυριακή. Η εντυπωσιακή σκηνή φωτίζεται, τα μικρόφωνα ανοίγουν και οι κότσες παίρνουν θέση στις εμβληματικές κόκκινες καρέκλες. Ο Πάνος Μουζουράκης, ο Χρήστος Μάστορας, η Έλενα Παπαρίζου υποδέχονται στην παρέα τους την Πάολα και όλοι μαζί θα πρέπει να αναγνωρίσουν ποιος διαγωνιζόμενος έχει ταλέντο. Ο Γιώργος Λιανός επιστρέφει στην παρουσίαση του δημοφιλούς φορμάτ, δίνει το δικό του ρυθμό και βρίσκεται ξανά στην καρδιά όσο συμβαίνουν πάνω και πίσω από τη σκηνή.
1: Λοιπόν, είναι πολύ ωραίο και συναρπαστικό, ειδικά όταν είναι η φάση που γυρίζουν οι καρέκλες και δεν βλέπουν ποιος τραγουδάει. Εγώ να σας πω, πριν περάσουμε σε ένα μικρό διαφημιστικό διάλειμμα, πως από σήμερα στην καθημερινότητά μας θα έχουμε πιο πολύ ματζέντα, γιατί η Telecom είναι εδώ και φέρνει μια νέα εποχή στη συνδεσιμότητά μας. Στις γειτονιές θα δεις τα καινούργια καταστήματα Telecom, στο κινητό σου θα δεις το σήμα της Telecom και το Telecom App, στο ίντερνετ το δίκτυό σου θα είναι Telecom 5G ή και Telecom Fiber, στην οθόνη της τηλεόρασής σου θα δεις το Magenta TV και στο wallet σου το Magenta Pay. Ενώ στην εξυπηρέτηση θα βρεις τους ίδιους ανθρώπους να σε καθοδηγήσουν σε αυτή τη νέα μέρα. Η Telecom δημιουργεί μια συνολική εμπειρία για εσένα, όπου και αν βρεθείς και με όποιον τρόπο και αν θέλεις να συνδεθείς. Μάθε περισσότερα στο telecom.gr και σε όλα τα social media αναζητώντας το telecom.gr.
2: Μιλιγκράμμ από την Power Health. Προηγμένη χυλική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 μιλιγκράμμ. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
3: Το 1-1 από το eFood ήρθε πιο δυνατό από ποτέ. Πάτα το φίλτρο 1-1 και βρες χιλιάδες προσφορές από τα αγαπημένα σου καταστήματα έως 1η Νοεμβρίου. Κουδουνί eFood. Το delivery στην Ελλάδα.
4: Ότο Αθήνα, powered by Ατλαντική Ένωση. Η μεγαλύτερη έκθεση αυτοκινήτου που έγινε ποτέ. Πανευρωπαϊκές πρεμιέρες. Δωρεάν test drives. Πάνω από 50 μάρκες. Ότο Αθήνα, powered by Ατλαντική Ένωση. 3 με 11 Οκτωβρίου στο Metropolitan Expo. Αδύνατο να την προσπεράσεις.
5: Θέλεις ένα κεραμιδο κανελοκοραλοκόκκινο χαλί? Μοιραράκι. Θέλεις ένα μοντέρνο διζαϊνάτο χαλί? Μοιραράκι. Ό,τι χαλί κι αν επιθυμείς, στη Μοιραράκι θα το βρεις.
6: Μαζί έχουμε ζήσει πολλά και θα ζήσουμε άλλα τόσα. Μαζί έχουμε δημιουργήσει κάτι όμορφο και οικείο. Ένα στέκι παρείστικο με αγάπη για το καλό φαγητό. Φαγητοποτείων Μαζί. Μετά από όλα αυτά τα χρόνια που μαζί τα φάγαμε, συνεχίζουμε με το ίδιο αστήρευτο μεράκι και κέφι να εμπνεώμαστε από την ελληνική κουζίνα, βάζοντας τις δικές μας εφάνταστες πινελιές. Σας περιμένουμε στο γνωστό όμορφο χώρο μας, δίπλα στη θάλασσα, για να συνεχίσουμε να περνάμε ακόμα καλύτερα σαν μια παρέα. Φαγητοποτείων Μαζί. Υπεύθυνος Δημήτρης Κάτσος. Στην πλατεία Φίνικα, στην Ανατολική Παραλία Λευκάδας. Τηλέφωνα κρατήσεων 26450-24477. Μαζί στην απόλαυση.
7: Κάνε κλικ στο κόσμο της ενημέρωσης. Λευκάδατοday.gr. Μάθε τα πάντα γρήγορα και έγκυρα. Πληκτρολόγησε Λευκάδατοday.gr. Τα νέα της Λευκάδας στην οθόνη σου.
8: Χαλαρώστε. Μιλήστε μου για την παιδική σας ηλικία.
9: Γιατρέ μου, πάντα ένιωθα χωρίς αξία. Μπάζω με ανέβαζαν, μπάζω με κατέβαζαν. Στο στρατό μου δώσαν μια μπαζούκα, αλλά με έδιωξαν. Φύγε, μπάζω. Μετά έκανα ένα συγκρότημα με τους φίλους μου. Ήμουν μπαζίστας και εκεί αποτυχία. ησυχία. Είσαι για τα μπάζα. Μου φώναζαν, είσαι για τα μπάζα.
8: Αγαπητέ μου, απλά δεν βρεθήκατε στο σωστό περιβάλλον για να αναδείξετε την αξία σας. Στην Ανακέμ.

0: βάζουμε τα μπάζα στη θέση τους.
1: Απόσταξης, μακρόχρονης παλαίωσης, single malt, blend. Κάθε ποτό έχει τη δική του ταυτότητα που ταιριάζει σε κάθε περίσταση. Κάθε ποτό βρίσκει τη θέση που του αξίζει στην Κάβα Γκάβας, Λεωφόρος Ειρήνης 5, Πρέβεζα, 2682-06800 και στο winepoems.gr. Ιστορίες που μας εμπνέουν.
2: Δεν έχουν σημασία τα τετραγωνικά, ούτε η διαρρύθμιση ενός χώρου. Σημασία έχει το design, η αισθητική, η ποιότητα και η διαχρονικότητα. Βαγενάς Home Line. Έπιπλα κουζίνας, ντουλάπες και εσωτερικές πόρτες που προσφέρουν στο χώρο σας λειτουργικότητα, υψηλή αισθητική και ένα άρτιο αποτέλεσμα. Ακόμα, εξωτερικά κουφώματα PVC και αλουμινίου. Όλα με πιστοποίηση SE και ISO. Είμαστε οι ιδανικοί συνεργάτες τόσο για τον ιδιώτη όσο και για τον επαγγελματία με τεράστια γκάμα επαγγελματικού και ξενοδοχειακού εξοπλισμού. Αν είστε δικαιούχοι του προγράμματος Εξοικονομώ Αυτονομώ, σε εμάς θα βρείτε όλα όσα χρειάζεστε. Βαγενάς Home Line, Στράτου Τσέγιου 12, Λευκάδα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26450-23188. Χώροι με άποψη και διαχρονικό design.
3: Πρίσμα 91,6. Ενημέρωση χωρίς παροπίδες.

0: Και επειδή χθες γίνει πολλή συζήτηση για το νέο look του Άρη Σπηλιωτόπουλου.
1: Ναι. Που ήταν καλεσμένος. Πού ήταν καλεσμένος?
0: Εδώ, στο σήμερα. Βγαίνει και απαντάει σήμερα και λέει: ασχολούνται με το look που έχω, το καινούριο. Δεν ασχολούνται με τις απόψεις, γιατί εγώ παραμένω σταθερός στις απόψεις μου.
1: Ναι. Και το μαλλί μου είναι κατσαρό, όπως όταν ήμουν μικρός. Αν είναι πιο εύκολο στα τρολάκια, τους αφήνω να ασχοληθούν με αυτό, λέει.
0: Οι απόψεις του πάντως σταθερές. Γιατί βγήκε να μιλήσει για την ψυχή της παράταξης στη Νέα Δημοκρατία, να κάνει κριτική στην κυβέρνηση. Δεν είχε κάνει και πέρασμα τον κύριο Κασελάκη. Κάνω λάθος?
1: Εντάξει, και ο κύριος Κασελάκης τι είναι, κανένας αριστερός? Είναι.
0: Στο ΣΥΡΙΖΑ δεν ήταν τότε.
1: Εντάξει, αυτό τι σημαίνει.
0: Ήταν πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ.
1: Ναι, δεν έμεινε πολύ όμως.
0: Ο γιος σου έμεινε.
1: Ναι,
0: δεν κατέβηκε ως πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ σε ευρωεκλογές.
1: Θυμάσαι τι. Ναι, βεβαίως κατέβηκε, αλλά θυμάσαι την πρώτη.
0: Δεν τον είχε στηρίξει ο Παύλος Πολάκης που είναι βέρος αριστερός?
1: Θυμάσαι την πρώτη ομιλία στο ΣΕΒ? Δεν ήταν πάρα πολύ αριστερή. Είχε επισημανθεί αυτό. Είχε πει κάποια πράγματα που δεν θεωρήθηκαν τόσο αριστερά.
0: Και τον μαζέψανε.
1: Ναι. Πήρε ένα χρόνο βέβαια.
0: Το μάζεψε λίγο μετά.
1: Εκεί, στα Μπουζοξίδικα.
0: Στα Μπουζοξίδικα, που λέει και η Τζάκρη.
1: Ήμουνα στο Μπουζοξίδικο, θέλω να σου πω έτσι.
0: Πρόγραμμα.
1: Είχε αίθουσες, παρααίθουσες, είχε αίθουσα με video wall, ήταν η κεντρική σάλα. Εντάξει, μιλάμε για κορυφαίες στιγμές στην στην καριέρα μου στο πολιτικό ρεπορτάζ.
0: Από εκεί δεν μπορώ να ξεχάσω άλλον έναν υπερασπιστή της ψυχής της Νέας Δημοκρατίας.
1: Ποιον?
0: Τον Ευάγγελο Αντώναρο, που στριμωχνόταν στην πόρτα.
1: Ο Ευάγγελος Αντώναρος, ναι. Δεν έχει. Δεν το βλέπουμε κάπου τον κύριο Αντώναρο τώρα.
0: Μήπως μαζεύει δυνάμεις για τα νέα του πολιτικά εγχειρήματα?
1: Δεν ξέρω, μπορεί. Λοιπόν, από εβδομάδα τα σημαντικότερα με το πετρέλαιο θέρμανσης, έτσι.
0: Στα μέσα της εβδομάδας, ναι, αναμένεται η ανακοίνωση διπλής παρέμβασης, γιατί από τη μία θα είναι η τιμή στην Αντλία.
1: Αυτό θα γίνει 14 του μήνα.
0: 14 του μήνα, γιατί 15 ξεκινάει η διάθεση. Mm-hmm. Άρα περιμένουν και τις τελευταίες τιμές από την κυβέρνηση. Ο κ. Μητσοτάκης είπε σήμερα ότι παραμένει ο στόχος για σημαντικά χαμηλότερη τιμή από το 1,75.
1: Ναι.
0: Με τα σημερινά δεδομένα θα είναι και 2 το πετρέλαιο θέρμανσης. Κοίτα να δεις, συνδυαστικά με την αύξηση του επιδόματος θέρμανσης, πιστεύω ότι η κυβέρνηση κάνει μια πολύ έντονη προσπάθεια να βρεθεί η τιμή του περίπου στο 1,50. Αν το καταφέρει αυτό, στα σημερινά δεδομένα νομίζω θα είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό για όσους βάζουν πετρέλαιο.
1: Έβγαζα τα κοινόχρηστα στις αρχές του μήνα και έβλεπα το αποθηματικό στην πολυκατοικία. Είχα βάλει, δεν ξέρω αν μας ακούει και ο Νίκος Φιλιππίδης, πέρυσι πετρέλαιο, έχω ακόμα δηλαδή μέσα στον κάτω, με 1,1.
0: Και αλλά πες τον Οκτώβριο.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Ένα χρόνο
1: ναι,
0: πριν. Ναι, ναι, πριν τον πόλεμο στο Ιράν.
1: Αυτό. Και ξέρεις, κάνεις μια σύγκριση που έχουν πάει τα πράγματα.
2: Και πόσο βρήκες φέτος, Αντώνη, πόσο βρήκες φέτος?
1: Πετρέλαιο.
2: Ναι. Όχι. Α, είχες βάλει με 1,1 πέρσι.
1: Έχω ακόμα πετρέλαιο κάτω στη δεξαμενή με 1,1. Ναι, 1,1. Το φυσικό αέριο είναι 1,75 τώρα.
2: Σωστά. Λοιπόν, και η αλήθεια είναι ότι ό,τι και να γίνει θα βγει πολύ αυξημένο. Και με την επιδότηση. Στην κυβέρνηση ετοιμάζουν μεγάλη επιδότηση που δεν ενδεχομένως έχει γραφτεί. Ενδεχομένως την έχει αναφέρει πολιτικός αρχηγός. Νομίζω ότι θα είμαστε πιο κοντά στο 1,40 του Αλέξη Τσίπρα παρά στο 1,75 που, και κάτω που είχε πει ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Και το λέω αυτό με συνδυασμό παραγόντων, δηλαδή επιδότηση από την κυβέρνηση και επιδότηση από τα δελτηρία.
0: Συνυπολογίζοντας και το επίδομα θέρμανσης στην τελική τιμή.
2: Όχι. Χωρίς το επίδομα θέρμανσης. Το επίδομα θέρμανσης δεν απευθύνεται σε όλους τους σκέλους, είναι 1,3 εκατομμύρια. Μιλάμε η οριζόντια. Ακόμα όμως και αν πούμε ότι είναι κοντά στο 1,50 για παράδειγμα, είναι 33% πάνω σε σχέση με πέρυσι, την ίδια περίοδο. Αν το 1,70 που έλεγε ο Πρωθυπουργός είναι 50% πάνω σε σχέση με ένα χρόνο πριν.
0: Αλλά για να μπορούμε να κάνουμε αυτές τις κουβέντες, Νίκο, νομίζω πρέπει να συνειδητοποιήσουμε ότι ό,τι μέτρα λαμβάνονται ή ό,τι συζητήσεις γίνονται πάνω σε αυτό είναι για να αμβληθούν τα προβλήματα που υπάρχουν.
2: Έτσι,
0: δεν μπορείς να τα εξαφανίσεις. Όταν η Γαλλία κινδυνεύει να μπει σε κρίση χρέους.
1: Απλώς ο κόσμος δεν το βλέπει αυτό, ρε, εσύ, γιατί βλέπει τι έβαζε πέρυσι και τι θα βάλει φέτος και πόσο θα χρεωθεί. Αυτό είναι το πρόβλημα.
2: Προφανώς. Σκεφτείτε, σκεφτείτε τον πληθωρισμό, παιδιά. Ο πληθωρισμός που θα δεις σε ένα χρόνο, γιατί μετρέται σε ετήσια βάση ο πληθωρισμός, τη διαφορά του 30, του 40, όσο τελικά καταλήξει το πετρέλαιο θέρμανση με την μεγάλη κρατική επιδότηση, φανταστείτε πόσο θα ανέβει αυτό το 5% που βλέπουμε, 5,1 που ήταν η τελευταία μέτρηση, για τους επόμενους 2-3 μήνες ενδεχομένως να είναι και το χαμηλότερο ποσοστό που θα δούμε. Είναι αρκετά υψηλότερο από το 5% ο πληθωρισμός στην Ελλάδα. Ενδεχομένως να πλησιάσουμε και το 6% και το 7%. Αυτό δεν είναι το ρεαλιστικό επίπεδο πληθωρισμού, λαμβάνοντας υπόψη την τιμή του πετρελαίου θέρμανσης που επηρεάζει πάρα πάρα πολύ, αλλά και τους τιμοκαταλόγους, που τους αυξημένους τους κάνουν αυτή τη στιγμή στο Υπουργείο Ανάπτυξης και προέρχονται από μεγάλες αλυσίδες τροφίμων, από τα πλαστικά που επηρεάζονται και τα απορριμματικά, τα τυροκομικά, τα γαλακτοκομικά, τα οποία έχουν πάει με αυξημένες τιμές. Και δεν μπορεί αυτό το πράγμα να καλυφθεί πλέον ούτε με λίστα, ούτε με συμφωνίες κυρίων. Γιατί πολύ απλά δεν αντέχουν οι επιχειρήσεις.
0: Ο κ. Μητσοτάκης είπε στην συνέλευση του ΣΕΒ, Νίκο, παρακολούθησες, βάλτε πλάτη μετά την ανακοίνωση και των μέτρων 100 εκατομμυρίων, περίπου 95 εκατομμυρίων για το βιομηχανικό ρεύμα. Το επανέλαβε σήμερα και στον Άρη Πορτοσάλτε ότι πρέπει και οι επιχειρήσεις να βάλουν πλάτη. Δεν ξέρω κατά πόσο μπορούν οι επιχειρήσεις να τη βάλουν αυτή την πλάτη και να συμβάλλουν στο να συγκρατηθούν οι τιμές.
2: Πρώτα απ' όλα έχουμε δύο διαφορετικών κατηγοριών επιχειρήσεων. Έχουμε τις μεγάλες επιχειρήσεις, οι οποίες βάζουν και οι οποίες δίνουν το ρυθμό, οι οποίες σε πολύ μεγάλο βαθμό έχουν απορροφήσει, σε συντριπτικό βαθμό. Γι' αυτό και το σούπερ μάρκετ δεν είδαμε αύξηση τους πρώτους 6 μήνες του πολέμου στην Μέση Ανατολή. Είδαμε αντίθετα αρνητικό πληθωρισμό τροφίμων. Βοήθησε λίγο και η συγκυρία των προκυπευτικών που ήταν ιδανικές συνθήκες. Ξέχασα να σας πω πριν ότι με τις καταστροφές στην Κύπρο, στην Κρήτη, θα έχουμε αύξηση και των τιμών στα προκυπευτικά. Οπότε υπάρχει σίγουρα επιβαρυντικός παράγοντας το επόμενο διάστημα, ο οποίος έρχεται και ο οποίος αλήθεια είναι μάλλον δύσκολο με οποιοδήποτε μείγμα μέτρο να καταφέρει κάποιος να το συγκρατήσει.
0: Με τον κύριο Ντομπρόφσκης χθες που άκουσα στο Eurogroup να μην αφήνει και πολλά περιθώρια για μια κοινή ευρωπαϊκή γραμμή σε μέτρα τα οποία θα είναι οριζόντια και θα μπορέσουν να συγκρατήσουν αυτό το διπλό κύμα πληθωρισμού και καυσίμων.
2: Ναι, ακόμα και ο πιο ήπιος πρόεδρος του Eurogroup, ο Πιερακάκης, είπε τα περίφημα 3 TAF στα αγγλικά, το οποίο είναι το temporary προσωρινά, το target στοχευμένα και το tailored, τα οποία πρέπει να είναι φτιαγμένο δηλαδή για κάθε χώρα ξεχωριστά. Νομίζω ότι εκεί στοχεύει η Ελλάδα. Δηλαδή πλέον η προοπτική να υπάρχει μια γενικευμένη ρήτρα διαφυγής των μέτρων έχει εγκαταληφθεί. Το σενάριο πλέον, νομίζω και ο Πρωθυπουργός το υπονόησε, είναι ότι πάμε σε μια ήπια χαλάρωση για Ελλάδα και Ιταλία, ώστε να μπορούν να χαλάσουν περισσότερα λεφτά, αλλά αυτά τα χρήματα θα πρέπει να είναι απόλυτα πλέον στοχευμένα στους αδύναμους. Δηλαδή τελειώνουμε με τα γενικής εφαρμογής μέτρα σε επίπεδο καυσίμων, επιδότησης, πετρελαίου θέρμανσης. Όλα τα υπόλοιπα θα είναι πλέον απόλυτα στοχευμένα ανάλογα με εισοδηματικά κριτήρια και σε ομάδες πληθυσμών οι οποίοι επιβαρύνονται περισσότερο.
0: Νίκο μου, καλό χειμώνα.
1: Ευχαριστώ πολύ, Νίκο.
0: Καλό χειμώνα.
1: Θα πούμε στην εβδομάδα.
0: Καλό Σαββατοκύριακο σε κάθε περίπτωση σε όλους. Καλημέρα. Ακολουθούν ο Δημήτρης Στούμπος και ο Γιώργος Μουρούτης.
1: Δευτέρα, 10 η ώρα εδώ στον Εξώστη. Γεια σας.
3: Στη δρόμη, πολύ τρέξιμο στη δουλειά, πολύ τρέξιμο και στο γυμναστήριο. Όταν μαζεύονται πολλά, πολυβιταμίνη Multiguard ADR από τη Lamberts. Για πολύ άσχολους, πολύ μήχανους, για πολύ ενέργεια και τόνωση. Ένας μοναδικός συνδυασμός βιταμινών, μετάλλων, Q10 και Ginseng. Multiguard ADR από τη Lamberts. Νιώθεις καλύτερα. Μάθετε περισσότερα στο lamberts.gr. Θα το βρείτε στα φαρμακεία. Το παρόν δεν υποκαθιστά την πλήρη και ισορροπημένη διατροφή. Late night.
4: Music με την ΚΟΑ στο Μέγαρο Μουσικής για δεύτερη χρονιά. Η Κρατική Ορχήστρα Αθηνών κινείται σε λατινοαμερικάνικους ρυθμούς και προτείνει μουσικές του κόσμου από την Αργεντινή στο Λίβανο και τη Βενεζουέλα. Με σολίστες τον Αλέκο Βρέτο στο ούτι και τον Πάτσο Φλόρες στην τρομπέτα. Το φετινό Late Night αναμένεται εκρηκτικό. Διευθύνει ο αρχιμουσικός Παναγιώτης Διαμαντής. Παρασκευή 16 Οκτωβρίου στις 10 το βράδυ. COA.gr με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.
5: Γεια σας, είμαι ο Μάκης που έπιασε το Eurojackpot. Και από τότε δεν σταμάτησαν τα τηλέφωνα και με πήραν γνωστοί.
6: Μάκη, θιούλη μου, καλέ! Ο χαμένος ανιψιός είμαι! Βρέθηκα!
5: Με πήραν άγνωστοι.
7: Μάκη, ο αδερφός του Μπατζανάκη του ξαδέρφου του γείτονα είμαι. Χαθήκαμε, Μάκη!
5: Και τελείως άγνωστοι.
8: Όλα, σενιόρ Μάκη.
5: Εντάξει, ρε παιδιά, το Eurojackpot έπιασα. Όλοι θα πάρετε. Τηλέφωνα μην παίρνετε.
9: Eurojackpot έχεις και για άλλους. Αυτή την Παρασκευή, Giga Jackpot 120 εκατομμύρια. Ευρώ. Κατάθεση δελτίων στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr ή στο Allwin App. Eurojackpot. Μετρητά, αμέτρητα. Allwin.
10: Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
11: Μέση, ώμοι, γόνατα. Όταν οι αρθρώσεις ειδοποιούν, σειρά Osteoflex της Health Aid. Συμβάλλει στην καλή λειτουργία χόνδρων και αρθρώσεων. Health Aid. Συμπληρώνει την υγεία. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν την ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
12: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες λάβετε θέσεις για την υποχρεωτική ηλεκτρονική τιμολόγηση μέσω παρόχου. ES1 Go!
13: ES1 Go στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής στην ΑΔΕ, στους πελάτες και στο λογιστή σου. Και με AI λειτουργίες. Μάθε πώς στο ES1Go.gr. ES1 Go με την εγγύηση της Centers of One.
14: Τελευταία διαβάζω υπαρξισμό και με βοηθάει πολύ να αλλάζω οπτική.
15: Εγώ διαβάζω λογαριασμό.
14: Τι διαβάζεις?
15: Το λογαριασμό του ρεύματος. Με την οικονομία στην ενέργεια μετά την αλλαγή κουφωμάτων, άλλος άνθρωπος νιώθω.
16: Με τα LVL βλέπεις τα πράγματα διαφορετικά. Γιατί στην LVL σχεδιάζουμε και παράγουμε αρχιτεκτονικά συστήματα αλουμινίου με τη μοναδική τεχνολογία I2 που διαθέτει μια έξτρα ζώνη θερμομόνωσης και κάνει την εξοικονόμηση ενέργειας απλή υπόθεση. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL. Μάθε περισσότερα στο LVL.gr.
17: Γιαγιά μου, τι έχεις?
18: Δεν είναι κάτι, μην ανησυχείς.
17: Γιαγιά, γιατί τρέχει η μύτη σου?
18: Γιατί κάτι με τριγυρίζει.
17: Γιατί βήχεις τόσο πολύ?
18: Γιατί μάλλον κάπου θα κρύωσα.
17: Βρε γιαγιά, και γιατί δεν έκανες τεστ? Εσύ ειδικά που ανήκεις σε ευπαθή ομάδα θα έπρεπε να το κάνεις αμέσως. Αμέσως.
19: Η COVID-19 είναι ακόμη εδώ. Μπορεί να μοιάζει με μια απλή ίωση, αλλά στα άτομα με παράγοντες κινδύνου μπορεί να προκαλέσει σοβαρές επιπλοκές και να επιδεινώσει τα ήδη υπάρχοντα νοσήματα. Γι' αυτό, αν εμφανίσουμε συμπτώματα, κάνουμε αμέσως τεστ. Αν είναι θετικό, επικοινωνούμε άμεσα με τον γιατρό μας για να ενημερωθούμε για τις διαθέσιμες επιλογές θεραπείας. Μια πρωτοβουλία της Pfizer Ελλάς.
20: Η ώρα είναι 11.

Καλησπέρα σας μέρα κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων στις 11, στο μικρόφωνο ο Δημήτρης Γιαννήρης. Αυξημένη η κυκλοφορία των οχημάτων αυτήν την ώρα στην Κανελοπούλου Κατεχάκη προς την Μεσογείον, στην Πατησίων από την πλατεία Κολιάτσου προς την πλατεία Αμερικής και στη Βασιλίσσης Αμαλίας και Σοφίας προς την Βουλή. Η ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδος-Κύπρου μπορεί και πρέπει να προχωρήσει χωρίς καμία έκπτωση στα κυριαρχικά μας δικαιώματα, δήλωσε με συνέντευξή του στον Sky και τον Άρη Πορτοσάλτη ο Πρωθυπουργός. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης, απαντώντας σε αιτιάσεις αντιπολίτευσης περί ομονοδιάστατης εξωτερικής πολιτικής, σημείωσε ότι η Ελλάδα είναι μια χώρα γέφυρα στη Μέση Ανατολή και την Ινδία και διατηρεί τη στρατηγική σχέση με το Ισραήλ. Για τις πιθανές αντιδράσεις της Τουρκίας και το κλίμα στις σχέσεις των δύο χωρών, ο Πρωθυπουργός ανέφερε ότι τα νερά στο Αιγαίο έχουν ένα ελαφρύ κυματισμό, αλλά αυτό δεν είναι κάτι ασυνήθιστο. Σε ό,τι αφορά την ακρίβεια και το ενδεχόμενο νέων ανατιμήσεων στην αγορά, ο Πρωθυπουργός είπε χαρακτηριστικά ότι θα πρέπει όλοι να βάλουν πλάτη και αν αυτό σημαίνει μικρότερα περιθώρια κέρδους για τις επιχειρήσεις, θα φροντίσουμε να το κάνουμε. Ο κ. Μητσοτάκης προανήγγειλε ανακοινώσεις σε λίγες ημέρες για το πετρέλαιο θέρμανσης, επαναλαμβάνοντας ότι η κυβέρνηση θα στηρίξει την κοινωνία στο μέτρο των δημοσιονομικών δυνατοτήτων. Επαναλάβα ακόμα ότι οι εκλογές θα γίνουν στο τέλος της τετραετίας και η κυβέρνηση θα κριθεί τότε με βάση το έργο της. Δεν πρόκειται να κάνουμε τα λάθη που έκαναν άλλες κυβερνήσεις, ενδεχομένως υπό την πίεση του άγχους των εκλογών και να τεινάξουμε στον αέρα όλη την προσπάθεια την οποία κάναμε, ξεκαθάρισε ο Πρωθυπουργός και πρόσθεσε. Θέλω να τελειώσω το έργο μας. Δεν θα δεχόμουν ποτέ να κατέβουν τα μολύβια και να μπούμε σε παρατεταμένη προεκλογική περίοδο. Είπε ακόμη ότι επιμένει στο θέμα της αυτοδυναμίας, καθώς όπως ανέφερε, η αυτοδυναμία είναι αυτή που επιτρέπει να πάρεις γρήγορες αποφάσεις και να υπάρχει λογοδοσία. Ερωτηθείς ο Κυριάκος Μητσοτάκης για το σενάριο στην περίπτωση που σε εκλογές Νέα Δημοκρατία πάρει ποσοστό 25%. Κάποια μέλη της κοινωνιστικής ομάδος εν μέσω διερευνητικών εντολών να θέσουν θέμα αλλαγής Προέδρου, απάντησε. Ο καθένας και ο αρχηγός κρίνεται με βάση το αποτέλεσμα το οποίο φέρνει στις εκλογές. Από ένα σημείο και πέρα, όλοι κρινόμαστε και η Νέα Δημοκρατία έχει παράδοση να ανταμείβει τους αρχηγούς οι οποίοι πηγαίνουν καλά και βέβαια οι ίδιοι αρχηγοί όταν δεν πηγαίνουν καλά να κάνουν στην άκρη και να έρχεται κάποιος άλλος. Άρα, γιατί να το συζητάμε αυτό, διερωτήθηκε ο κ. Μητσοτάκης και πρόσθεσε. Ότι του φαίνεται παντελώς αυτονόητο ότι ο κάθε αρχηγός όλων των κομμάτων θα κριθεί τελικά από το εκλογικό αποτέλεσμα το οποίο θα φέρει. Αυτό το οποίο προέχει την επόμενη μέρα δεν είναι τόσο το τι θα κάνω εγώ και ποιο θα είναι το δικό μου πολιτικό μέλλον, είναι να μπορεί να κυβερνηθεί ο τόπος με σταθερότητα εν μέσω δύσκολων περιστάσεων. Κλείνοντας, ο κ. Μητσοτάκης υπογράμμισε ότι δεν θα ακούσετε από μένα ούτε ότι είμαι ένας αναντικατάστατος, ούτε η Μητσοτάκης ή χάος. Θα πω όμως ότι οι εκλογές και τα συγκεκριμένα πρόσωπα που μπορούν να αναλάβουν την Πρωθυπουργία σε μια δημοκρατία κοινοβουλευτική είναι πολύ συγκεκριμένα και είναι η αρχηγή των κομμάτων. Αυτοί συγκρίνονται με τα θετικά τους και τα αρνητικά τους. Έκρηξη σημειώθηκε νωρίς το πρωί σε διαμέρισμα πρώτου ορόφου επί της οδού Θέμιδος στη Θεσσαλονίκη. Ακολούθησε πυρκαγιά και από το διαμέρισμα απεγκλωβίστηκε μια 30χρονη γυναίκα, η οποία διακομίστηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο φέροντας εγκάβματα. Η φωτιά έχει τεθεί υπό έλεγχο. Περίοικοι πάντως αναφέρουν ότι ο χώρος όπου έγινε η έκρηξη ήταν επαγγελματικός που είχε μετατραπεί σε κατοικία. Τραγωδία το βράδυ στη λεωφόρο Θιβών, όταν μοτοσυκλέτα εξετράπη τη πορεία τη και προσέκουσε σε κολόνα. Δύο αναβάτες, ένας άνδρας 28 ετών.

0: διαφορετικούς κλάδους της εμπορικής δραστηριότητας, εξάρθρωση ή ΑΔΕ. Σε επιχειρήσεις στάθμευσης αυτοκινήτου εντοπίστηκαν μεταξύ άλλων λαθρέα ποτά, καύσιμα, οχήματα και καπνικά προϊόντα. Συνελήφθησαν 4 άτομα και αναζητούνται ακόμη 3. Σήμερα αναμένεται η καταβολή της πνευματικής πληρωμής επιδόματος παιδιού. Στο μπάσκετ τέλος, απόψε 9 και 4 ο Ολυμπιακός θα δώσει τον πρώτο εντός έδρας αγώνα στην Ευρωλίγκα για τέταρτη αγωνιστική στην κόντρα στην Ανατολού Εφές. Εχθές ο Παναθηναϊκός επικράτησε με 92-74 της Φενέρ Μπαχτσέ στο Telecom Center.
1: Αμοιβαία κεφάλαια. Κάποτε θα το αποφασίσω. Κάποτε θα επενδύσω. Κάποτε θα το κάνω.
2: Επειδή το κάποτε κρύβει μέσα του το ποτέ, νέο αμοιβαίο κεφάλαιο LF Target Maturity 3 Bond Fund με διαχειριστή επενδύσεων τη Eurobank Asset Management IDAC, διετή διάρκεια και εκτιμόμενη ενδεικτική απόδοση στη λήξη της διετίας από 4,2 έως 4,6%. Συμμετοχές έως 20 Νοεμβρίου. Επισκεφτείτε το eurobank.gr ή κλείστε ραντεβού με τον πιστοποιημένο personal banker και μάθετε περισσότερα. Eurobank. Το παρόν αποτελεί διαφημιστική ανακοίνωση. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές. Ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο του ΟΣΕΚΑ και στο έγγραφο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές, καθώς και στις σχετικές με τους επενδυτικούς κινδύνους και τα κόστη ενότητες, πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση. Διαθέσιμα στα ελληνικά σε όλο το δίκτυο καταστημάτων της Eurobank και το eurobank.gr.
0: Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει μετεωρολόγος του ΣΚΑΙ, Χριστίνα Σούζη.
3: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Ντουροστίκ έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
4: Στην Αττική σήμερα Παρασκευή ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιοι 2 με 4 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κοιμανθεί από 16 έως 29 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα αραιή συννεφιά και αρκετή ηλιοφάνεια. Η θερμοκρασία έως 27 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Παρασκευή στη Δυτική Βόρειο-Δυτική Ελλάδα και τη Δυτική Μακεδονία θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες και στο Βόρειο Ιόνιο με μονωμένες καταιγίδες. Στην υπόλοιπη χώρα σχεδόν έθριος καιρός. Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα ηπειρωτικά έως 28 με 29 και τοπικά έως 30 βαθμούς και στα νησιά έως 25 με 27. Το Σάββατο στο Ιόνιο τα δυτικά ηπειρωτικά και βαθμία στα υπόλοιπα ηπειρωτικά θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες και κυρίως στα δυτικά σποραδικές καταιγίδες. Στην υπόλοιπη χώρα αραιή συννεφιά. Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ και στο Ιόνιο βαθμία 6. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση ως προς τις μέγιστες τιμές της. Τέλος την Κυριακή στο Ιόνιο και τα ηπειρωτικά καθώς και στις σποράδες και από το βράδυ στα νησιά του Βόρειου Ανατολικού Αιγαίου θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες και σποραδικές καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 4 με 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω πτώση. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάσετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
5: Λένε πως ό,τι λάβει είναι νηπτήρα από 25 ευρώ.
6: Η εταιρεία Botios με 5 καταστήματα σε Ήπειρο και Λευκάδα προλαβαίνει τις σημαντικές ανατιμήσεις των προϊόντων, φροντίζοντας να έχει σε στόκ άμεσα διαθέσιμα μεγάλες ποσότητες πλακιδίων, δαπέδων και μπάνιων. Βρείτε τώρα άμεσα διαθέσιμα στις αποθήκες μας πάνω από 140.000 τετραγωνικά μέτρα πλακιδίων σε τιμές προσφοράς με την εγγύηση του ονόματος Botios. Επισκεφτείτε τώρα ένα από τα καταστήματά μας σε Πρέβεζα, Ιωάννινα, Ιγουμενίτσα, Άρτα και Λευκάδα για άμεση εξυπηρέτηση χωρίς αναμονή για να μην περιμένετε πότε και αν θα σας έρθουν τα πλακάκια που έχετε παραγγείλει. Επιχειρήσεις Botios. Πάντα δίπλα στον επαγγελματία και τον ιδιώτη με άμεση εξυπηρέτηση. Επισκεφτείτε μας και στο botios.gr.

Καλημέρα, καλημέρα αγαπητοί φίλοι και φίλες. Καλημέρα σε όλους και σε όλες. Είμαστε εδώ στον Prisma Radio 91.6 και στο ίδιο έργο θεατές. Στο μικρόφωνο είναι ο Χρήστος Τσούτσης και θα πάμε συντροφιά μαζί σας για μία ώρα και κάτι λιγότερο, μέχρι τις 12.12.

0: Εγώ θα τα παρατήσω όλα. Θα κάθομαι στον αναπαυτικό καναπέ μου και θα ράζω. Θα καλώ φίλους για γεύμα στην τραπεζαρία. Και τα πρωινά, θα χουζουρεύω όσο αργά στο κρεβάτι μου. Γιατί πώς να αποχωριστώ τα επιπλά μου. Έπιπλα Παπάς. Ποιότητα που θέλεις να τη ζεις. 12ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ιωαννίνων Αθηνών. Τηλέφωνο 2651-093-713. Παπάς. Γιατί σπίτι είναι εκεί που ξεκινάνε όλες οι όμορφες ιστορίες.
1: Σούπερ στην ποικιλία. Σούπερ στις προσφορές. Σούπερ στην εξυπηρέτηση. Supermarket Polis. Η καθημερινή σας επιλογή για τις πιο εύκολες, γρήγορες και οικονομικές αγορές. Μεγάλη ποικιλία και σε προϊόντα τοπικών παραγωγών. Κάθε μέρα με σούπερ προσφορές και πραγματικά χαμηλές τιμές. Πάντα με φιλική εξυπηρέτηση και σεβασμό στον οικογενειακό προγραμματισμό. Supermarket Polis. Θεοδόρου Παρλα 8, έναντι Τράπεζας Πειραιός, στο Φόρο. Σε συμφέρει.
2: Yes!
3: Σύσταση προς όλους εσάς που αγαπάτε το αυτοκίνητο. Exclusive Cars. Εισαγωγές αποκλειστικά από Γερμανία. Με εγγυημένη ποιότητα και πιστοποιημένα χιλιόμετρα, διαλεγμένα μόνο για εσάς. Exclusive Cars. Η πρώτη εταιρεία που έφερε την ηλεκτροκίνηση στην περιοχή. Και συνεχίζουμε με τη δύναμη της καινοτομίας. Με χρηματοδότηση από 0% προκαταβολή, κάθε είδους ευέλικτη λύση και το καλύτερο επιτόκιο της αγοράς. Ο καινούριος μας χώρος είναι έτοιμος. Ελάτε να σας υποδεχτούμε όπως σας αξίζει. Exclusive Cars, Θερμός Πέτρος και Μπίντος Ιωάννης. Θα μας βρείτε στο δεύτερο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Πρέβεζας Ιγουμενίτσας, στα φανάρια της Δροσιάς, στο κτίριο The Point. Μόνο με σκληρή δουλειά μπορεί η γη να αποφέρει καρπούς. Γι' αυτό στη Λευκάδα, αν είσαι αγρότης, εμπιστεύεσαι τον Αγροτικό Συνεταιρισμό Λευκάδας ΤΑΟΛ. Αγροτικό Συνεταιρισμός Λευκάδας ΤΑΟΛ. Από το 1915. Δίπλα στον αγρότη και τον κτηνοτρόφο, με επώνυμα εγγυημένα προϊόντα όπως λιπάσματα, ζωοτροφές, φυτοφάρμακα, κτηνιατρικά φάρμακα, φυτά, μηχανήματα, εργαλεία και πολλά ακόμη είδη σε πολύ καλές και ανταγωνιστικές τιμές. Επίσης παρέχουμε υποστήριξη από γεωπόνο και κτηνίατρο του συνεταιρισμού. Αγροτικός Συνεταιρισμός Λευκάδας ΤΑΟΛ. Λεωφόρος Λευκάδας, Μηδρίου. Επιπλέον για τα μέλη μας αλλά και το ευρύ κοινό, λειτουργεί σούπερ μάρκετ. Με ιδιαίτερα πολύ καλές τιμές στην οδό Γολέμη 5-7. Βρείτε μας και στο AES lefkadastaol.gr. Αγροτικός Συνεταιρισμός Λευκάδας ΤΑΟΛ. Από το 1915. Ό,τι χρειάζεται ο αγρότης και ο κτηνοτρόφος.
4: Γιώργο, τρως και ψεύεσαι και τρως.
5: Όχι, όχι, στορκίζομαι.
4: Με κοροϊδεύεις. Ακόμα έχεις ψίχουλα στα μούσια σου, τι καταβρόχθησες?
5: Τίποτα, λίγο ψωμί πινακωτό, λίγο νταβαολκής, μια μπουκιά σαπάτα με προζύμι, τσίμπησα και μια λουκανικόπτα, μια χειροποίητη κουρού, κάτι λαχταριστά κριτσενάκια διέτης, τίποτα σοβαρό.
1: Επειδή η γεύση δεν είναι στο χέρι σας, παραδοσιακός φούρνος ο Άγιος Νικόλαος. Ψωμί χωρίς βελτιωτικά και αρτολί χουδιές που μυρίζουν παράδοση.
6: Δοκιμάστε τώρα αποκλειστικά στο φούρνο μας το μοναδικό ψωμί του Αϊνικόλα σε ταψί με τραγανή κόρα που δίνει γεύση από τα παλιά.
1: Αρτοποιία ο Άγιος Νικόλαος από το 1976. Κεντρικό, δίπλα στην εκκλησία του Αγίου Νικολάου στην Πρέβεζα. Μυρωδιές από τα παλιά. Ποιότητα που δεν μπορείς να αντισταθείς.
7: Αξία Real Estate. Ένα ακίνητο δεν είναι απλώς τέσσερις τείχοι. Είναι η ιστορία σας, αλλά και μια επένδυση με αξία στο χρόνο. Στην Αξία Real Estate γνωρίζουμε πως κάθε χώρος πρέπει να αντανακλά όχι μόνο τις ανάγκες, αλλά και τις φιλοδοξίες σας. Γι' αυτό σας περιμένουμε στο νέο μας χώρο για να σχεδιάσουμε μαζί το επόμενο βήμα στις επενδύσεις σας. Αξία Real Estate. Η αξία του ακινήτου σας είναι η αξία του μέλλοντός σας. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 26821-81069 και ελάτε να βρούμε μαζί την καλύτερη στρατηγική για την επένδυση των χρημάτων σας. Υπεύθυνος γραφείου Θερμός Πέτρος. Αξία Real Estate. Δεύτερο χιλιόμετρο Πρέβεζας Ιγουμενίτσας, στα φανάρια Δροσιάς, στο κτίριο The Point.
2: Όταν αναζητάς την ποιότητα, βασίζεσαι στην εμπειρία. Όταν έχεις απαιτήσεις, αναζητάς το καλύτερο. Γιατί οι επιλογές σου θέλεις να αντανακλούν εσένα. Πλακάκια ήδη υγιεινής, Κτίσμα. Ιδέες και προτάσεις για χώρους που αντανακλούν το προσωπικό σας γούστο με μοντέρνα αισθητική και διαχρονική υπεροχή. Μοναδικές προσφορές και ειδικές τιμές για ξενοδόχους και με 6 άτοκες δόσεις. Πλακάκια ήδη υγιεινής, Κτίσμα. Πρώτο χιλιόμετρο λεωφόρου Λευκάδος Βασιλικής στη Λευκάδα. Τηλέφωνο 26450-25390. Κτίσμα. Η επώνυμη επιλογή για τον ιδιώτη και τον επαγγελματία.
8: www.ktismabathandroom.gr www.prismaradio.gr. Έγκυρη και αξιόπιστη ενημέρωση και στο διαδίκτυο.
9: Μεταφέρουμε με ασφάλεια, με συνέπεια, με ταχύτητα. Speedex Courier Trevezas. Το όνομα που εμπιστεύεστε για κάθε αποστολή σε όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό. Τώρα, υπό νέα διεύθυνση και πάντα με το κύρος και την αξιοπιστία ενός μεγάλου ονόματος στον τομέα των ταχυμεταφορών. Speedex Courier Trevezas. Θα μας βρείτε και σε νέα διεύθυνση. Λεωφόρος Ιωαννίνων 8. Τηλέφωνο 26 8 20 22 181. Speedex. Άμεσα, γρήγορα, εγγυημένα.
10: Υποδήματα STEP.
11: Μόδα.
10: Ποιότητα.
11: Επωνυμία.
10: Αξιοπιστία. Υποδήματα STEP. Το μεγαλύτερο κατάστημα επώνυμων υποδημάτων στη Δυτική Ελλάδα.
12: Τα πιο επώνυμα παπούτσια σε ανδρικά και γυναικεία από εταιρείες όπως Damaris,
10: Geox,
12: Lacoste,
10: Gant,
12: Replay,
10: Σακύρης Μαλάς,
12: US Polo,
10: Boss,
12: Cricket,
10: Damiani,
12: Skechers,
10: Versace,
12: Robinson
10: και πολλές άλλες.
12: Υποδήματα STEP. Εξειδικευμένο κατάστημα σε ανατομικά υποδήματα με τις κορυφαίες εταιρείες στο είδος όπως Geox, το παπούτσι που αναπνέει,
10: Damaris, Comfort Anti-Shock System,
12: Αερόσολα,
10: Piccadilly, Maxi Therapy,
12: Face Comfort,
10: Skechers Memory Foam.
12: Υποδήματα STEP. Τεράστια ποικιλία για επίσημες εμφανίσεις και φυσικά για τους υποψήφιους νεόνυμφους.
10: Υπεύθυνος καταστήματος Σιδέρης Θωμάς.
12: Θα μας βρείτε Εθνικής Αντιστάσεως 65 στην Πρέβεζα
10: και Σκουφά 24 στην Άρτα
12: και στο stepbrandshoes.gr.
13: Κάθε άνθρωπος έχει το δικό του ρυθμό, τις δικές του ανάγκες και τα δικά του μικρά ή μεγάλα βήματα. Στο TheraPlay στακόμαστε δίπλα σε παιδιά, εφήβους, ενήλικες και τις οικογένειές τους με φροντίδα, συνέπεια και εξατομικευμένη προσέγγιση. Εργοθεραπεία, λογοθεραπεία, ψυχολογική υποστήριξη ανηλίκων και ενηλίκων, συμβουλευτική γονέων και υπηρεσίες σύντησης. Κέντρο ειδικών θεραπείων TheraPlay. Υπεύθυνη κέντρου Χαρά Τζίμα, Χρήστου Κοντού 68 στην Πρέβεζα. Τηλέφωνα επικοινωνίας 6932 2759 16 και 26 8 20 22753. TheraPlay. Δίπλα σας σε κάθε βήμα που έχει σημασία.
14: Πρίσμα 91,6. Ενημέρωση χωρίς παροπίδες.
15: Στηρίζουμε την τοπική αγορά, ζωντανεύουμε την πόλη μας. Όλοι μαζί στηρίζουμε τις τοπικές επιχειρήσεις και δίνουμε πνοή στην αγορά. Αγοράζουμε τα προϊόντα μας από τα μαγαζιά της πόλης μας και κάνουμε την καλύτερη επιλογή για τον τόπο μας. Στηρίζουμε την τοπική αγορά, ζωντανεύουμε την πόλη μας. Μια χορηγία του Επιμελητηρίου Πρέβεζας.

Επιστρέψαμε, αγαπητοί φίλοι και φίλες, πάντα εδώ στον Prisma Radio 91 και 6 και στο ίδιο έργο θεατές. Λοιπόν, να πάμε σε ένα περιστατικό που έγινε σε τηλεοπτικό πλατό στην Αθήνα μεταξύ της Άννας Παπαδοπούλου από την Ελλάς και του Δημήτρη Κωνσταντόπουλου από το ΠΑΣΟΚ, κίνημα αλλαγής, πρώην βουλευτής Τολοκαρνανίας ο κ. Κωνσταντόπουλος. Φαίνεται λοιπόν από τα όσα έχει τονίσει η κυρία Παπαδοπούλου, αναπληρώτρια εκπρόσωπος τύπου της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης, από αυτά που έχει τονίσει και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και από τα βιντεάκια που έχει ανεβάσει, ότι δέχτηκε μία λεκτική επίθεση και μάλιστα κινήθηκε ο πρώην βουλευτής του ΠΑΣΟΚ απειλητικά προς το πρόσωπό της στο στούντιο συγκεκριμένης εκπομπής ενημερωτικής, στον τηλεοπτικό σταθμό ART, και η ίδια θα κινηθεί, όπως τόνισε, και νομικά απέναντι στον κύριο Κωνσταντόπουλο. Ένιωσα απειλή, θα τον πάω στα δικαστήρια, πρέπει να φάω ξύλο, διερωτάται. Όταν ένας άντρας κατευθύνεται σε μια γυναίκα και του λέει κάποιος από μακρύν σου, ξέρω τι θα κάνει. Στα δικαστήρια λοιπόν θα λυθεί η υπόθεση της επίθεσης του στελέχους του ΠΑΣΟΚ Δημήτρη Κωνσταντόπουλου στην αναπληρώτρια εκπρόσωπο τύπου της Ελλάς Άννα Παπαδοπούλου, καθώς η τελευταία επανέλαβε στην τηλεόραση του Sky πως δεν θα κάνει πίσω και θα τον μηνύσει. Υπενθυμίζεται πως η κυρία Παπαδοπούλου κατήγγειλε ότι ο κύριος Κωνσταντόπουλος την είπε σκουπίδι και πως κινήθηκε απειλητικά εναντίον της μετά από κοινή τους παρουσία στην τηλεόραση. Δέχτηκα προσωπική επίθεση επί 5 λεπτά. Δεν είναι πολιτική αντιπαράθεση αυτή, να αναφέρει χαρακτηριστικά, υποστηρίζοντας ότι ο Δημήτρης Κωνσταντόπουλος της έκανε προσωπική επίθεση επί 5 λεπτά χωρίς να της επιτραπεί να τοποθετηθεί ενώ βρισκόταν στον αέρα. Με αποκάλεσε σκουπίδι, τονίζει η ίδια. Σηκώνεται όρθιος, πρόχνει την καρέκλα μου, ακούγεται στο τέλος του βίντεο που χτυπά το χέρι του στο τραπέζι και κατόπιν με αποκαλεί σκουπίδι on camera. Off camera, συγγνώμη. Πάντως για το περιστατικό δεν έχουμε κάποια επίσημη τοποθέτηση από το ΠΑΣΟΚ. Η ίδια καταλήγει ότι δέχομαι συστηματικά επιθέσεις μετά την αποχώρησή μου από το ΠΑΣΟΚ. Από την ώρα που έχω αποχωρήσει από το ΠΑΣΟΚ δέχομαι συστηματικά στους λογαριασμούς μου στο διαδίκτυο επιθέσεις από επώνυμους και ανώνυμους λογαριασμούς, οι οποίοι πρόσκυνται στην ηγετική ομάδα του ΠΑΣΟΚ, υποστήριξε η κυρία Παπαδοπούλου. Υπάρχει μια γραμμή εδώ την οποία ο κύριος Κωνσταντόπουλος εκτέλεσε, αυτήν η πραγματικότητα ανέφερε, κρινίζοντας ότι κατά την εκτίμησή της η επίθεση δεν ήταν ένα μεμονωμένο περιστατικό. Μια τέτοια επίθεση γίνεται απέναντι σε έναν άνδρα να τον αποκαλεί κάποιος σκουπίδι, διερωτήθηκε, αναφερόμενη στη γλώσσα που χρησιμοποιείται για τις γυναίκες στην πολιτική. Έτσι θα μιλάμε στις γυναίκες που συμμετέχουν στην πολιτική ζωή του τόπου, με αυτό το λεξιλόγιο, αυτή είναι η ενθάρρυνση που δίνουμε στις γυναίκες, τόνισε η κυρία Παπαδοπούλου. Εγώ βλέπω πολύ υψηλή ένταση, δυστυχώς αντριλίκη. Αυτά σε σχέση με αυτό το περιστατικό. Μένει να δούμε πώς θα εξελιχθεί, αν θα έχουμε δηλαδή πολλά επεισόδια, επόμενα επεισόδια και στις δικαστικές αίθουσες. Η κυρία Παπαδοπούλου τονίζει ότι, ξαναλέω, ότι θα προβεί σε μηνύσεις απέναντι στον πρώην βουλευτή Ετωλοκαρνανίας, πολιτευτή του ΠΑΣΟΚ, κίνημα αλλαγής και υπεύθυνου της αυτοοργάνωσης. Λοιπόν, στείλτε μας και τα μηνύματά σας. Πληκτρολογείτε πολύ εύκολα Χρήστος Τσούτσης στο ίδιο έργο θεατές σε Facebook, Twitter και Instagram και από εκεί στέλνετε οτιδήποτε θέλετε να μοιραστούμε από εδώ, από τα μικρόφωνα του Prisma Radio. Δεν θα κουραστούμε να το λέμε ότι πρώτη στην προτεραιότητα για μας είναι να δίνουμε τα μικρόφωνα σε εσάς, τους ακροατές μας. Πολλά τα ζητήματα στην τρέχουσα επικαιρότητα, θα τα πούμε αναλυτικά αυτά.

μαγικός, απίστευτος, σπουδαίος Νίκος Παπάζογλου. Πόσο λείπουν τέτοιοι καλλιτέχνες σήμερα. Έχουμε και άλλους σημαντικούς που μας κάνουν συντροφιά και μας χαρίζουν όμορφες στιγμές. Αλλά νομίζω ότι ο Παπάζογλου ήταν ένα ξεχωριστό κεφαλαίο στην ελληνική μουσική σκηνή. Και σίγουρα τα τραγούδια του ακούγονται μέχρι σήμερα και θα ακούγονται και τα επόμενα χρόνια, τις επόμενες δεκαετίες, καθώς άφησε σπουδαία παρακαταθήκη ο όμορφος Αλωνικιός. Είχα μια συζήτηση πρόσφατα με τον Δημήτρη Μισθακίδη, μια συνέντευξη η οποία θα την δημοσιεύσουμε στην Δημοκρατική Φωνή, και μου έλεγε στο λίγο πριν ξεκινήσουμε την κουβέντα πολλά σε σχέση με αυτόν τον σπουδαίο ερμηνευτή και δημιουργό, σε σχέση και με τις ηχογραφήσεις στο στούντιο που άφησε εποχή στην Θεσσαλονίκη, που το στήσε από το μηδέν, τα live στην Αθήνα και πώς κατηφόριζαν με το αυτοκίνητο ή με το τρένο προς την πρωτεύουσα, για την πρακτική του να κάνει ο ίδιος τις αφισοκολλήσεις αναφορικά με τις συναυλίες του, πολύ όμορφες ιστορίες από σημαντικούς ανθρώπους της ελληνικής μουσικής και απλές ιστορίες καθημερινές. Εκεί νομίζω κρύβεται η ουσία όταν συζητάς με τέτοιους ανθρώπους.

Τώρα, κεντρική εκδήλωση έχει το ΠΑΣΟΚ την Κυριακή στην Πρέβεζα, όπου ομιλήτρια θα είναι η Νάντια Γιαννακοπούλου. Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί στην Θεοφάνιο αίθουσα τέχνης την Κυριακή το πρωί στις 11.30. Νωρίτερα έχουμε την κινητοποίηση των αλλιέων στην πόλη της Πρέβεζας και πιο συγκεκριμένα το ραντεβού έχει οριστεί για τις 9.30. Οι αλλιείς τονίζουν ότι δεν θα γίνουμε θεατές στην καταστροφή και στο ξεκλήρισμά μας, όλοι στον αγώνα, αναφέρουν σε κοινή τους ανακοίνωση και καταλήγουν

Και σε άλλα νέα, να πούμε ότι έχουμε και την αλλαγή στο ωράριο στον αρχαιολογικό χώρο της Κασόπης. Αυτό συμβαίνει από την αφορά τις μέρες λειτουργίας Σάββατο και Κυριακή, καθώς και την Τετάρτη 28

κυκλοφορεί αρχαιοτήτων Πρέβεζας ενημερώνουν το ωράριο λειτουργίας για τον μήνα Οκτώβριο στο αρχαιολογικό χώρο της Κασόπης διαμορφώνεται ως εξής: ωράριο λειτουργίας 8.30 το πρωί έως 3.30 το μεσημέρι.

Καλημέρα στους φίλους που μας ακούν στην Πρέβεζα, στη Λευκάδα, στην Άρτα, στην Αιτωλοκαρνανία. Καλημέρα σε όλους και σε όλες. Και εμείς από τον Νίκο Παπάζογλου θα περάσουμε στους χειμερινούς κολυμβητές και στον Αργύρι Μπαρκιρτζή.

6 χρόνια η Χρυσή Αυγή καταδικάστηκε ως εγκληματική ναζιστική οργάνωση, γιατί όπως ξαναποδείχτηκε με αίμα η δολοφονική βία είναι αξεχώριστη από τον φασισμό, ναζισμό και στρέφεται κατά των πιο φτωχών, των διαφορετικών, όσων συνδικαλίζονται και ζητούν καλύτερη ζωή, καλύτερες συνθήκες διαβίωσης, όσων αγωνίζονται. Χθες φασιστικοί πυρήνες και με την ευνοϊκή αποφυλάκηση του διευθυντή της εγκληματικής οργάνωσης του Κασιδιάρη, πολύ καλά πάλι προστατευμένοι και με την μηντιακή ανοχή και νομοποίηση, προχώρησαν στο μαχαίρωμα ενός νέου αντιφασίστα, νεαρού ανθρώπου, στην Ελευσίνα, μεσημέρι, κάτω από το ίδιο το σπίτι. Η είδηση αυτήν προκαλεί ξανά αισθήματα ποικίλα στον δημοκρατικό κόσμο, σε κάθε δημοκρατικό πολίτη. Φανερώνει ότι αυτό το μίσος και αυτήν η βία από τα πρώην τάγματα εφόδου, από τους φασίστες, από τους νεοναζί, δεν έχουν παρέλθει εντός του κοινωνικού ιστού. Ίσα ίσα το φίδι ξανά εκολάπτεται στο αυγό του και είναι έτοιμο να βγει. Ίσως έχει βγει ήδη. Και νομίζω ότι είναι καιρός τα κόμματα, τα δημοκρατικά κόμματα, οι ενώσεις συνδικαλιστικές, τα συνδικάτα, τα πρωτοβάθμια σωματεία, οι άνθρωποι που ασχολούνται με τον πολιτισμό, τις τέχνες, τα γράμματα, να αντισταθούν σε μια νέα τέτοια αρνητική εξέλιξη. Γιατί από τη μία βλέπουμε για άλλη μια φορά το τι διαδραματίζεται στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, στα μεγάλα μίντια, όπου παρουσιάζεται ο Κωστιδιάρης για άλλη μια φορά ως ένας mainstream τύπος που πάει στα μπουζούκια, στο γονίδι κτλ. Όλα αυτά που μας γεμίζουν μια αποστροφή, που μας γυρίζουν τα άντερα, να το πω έτσι λαϊκά, να είμαι πιο κατανοητός. Και από την άλλη βλέπουμε ότι εκεί έξω στο δρόμο, στο πεζοδρόμιο, δυστυχώς ξανατονίζω, αλλά είναι η πραγματικότητα, το επιβεβαιώνει αυτό το τραγικό περιστατικό με το μαχαίρωμα, τα τάγματα εφόδου κάνουν ανενόχλητα τη δουλειά τους, φωτογραφίζουν ανθρώπους που αγωνίζονται το φασισμό και τους επιτίθενται άνανδρα κάτω από το ίδιο τους το σπίτι. Είχαμε ανακοινώσει και αντιδράσεις των κομμάτων της αντιπολίτευσης, αλλά νομίζω ότι, και το ξανατονίζω αυτό, αυτό δεν επαρκεί, χρειάζεται μια συνολική

0: όταν οι συνθήκες.
1: Και αυτή είναι η αντίδραση, μπορεί να συμβεί μόνο αν υπάρχει ενότητα και ένας ξεκάθαρος στόχος που δεν είναι άλλος από το ποτέ ξανά φασισμός. Και εκεί με αυτόν τον στόχο, όπως και πριν από τη δίκη της εγκληματικής νεοναζιστικής οργάνωσης, πρέπει να ξαναμετρηθεί.

0: Είμαστε περίπου 14 λεπτά πριν τις 12. Στο μικρόφωνο είναι ο Χρήστος Τσούτσης. Είστε πάντα συντονισμένοι στο Prisma Radio 91.6 και στο ίδιο έργο θεατές. Και πάμε σιγά σιγά προς το τέλος της σημερινής εκπομπής.
1: Καλησπέρα από όλους εμάς. Εύχομαι να απολαύσετε το live.

θα ανανεώσουμε, αγαπητοί φίλοι και φίλες, το ραντεβού μας για την ερχόμενη εβδομάδα, πάντα εδώ στον Prisma Radio 91.6 και στο ίδιο έργο θεατές, και πιο συγκεκριμένα για την ερχόμενη

Από τον Χρήστο Τσούτσι που ήταν στο μικρόφωνο, λοιπόν, να έχετε ένα όμορφο υπόλοιπο Παρασκευής και ένα ακόμα ομορφότερο Σαββατοκύριακο που ακολουθεί. Να είστε όλοι και όλες καλά. Γεια σας.

0: Τελευταία ερώτηση για τα 10.000 ευρώ. Ελένη, τι είναι πράσινο και έχει γράψει την ιστορία του στην πόλη από παλιά?
1: Ο Παναθηναϊκός.
0: Λάθος. Δεύτερη ευκαιρία.
1: Το Πασόκ. Μια βοήθεια.
0: Μας προστατεύει, το εμπιστεύεστε και κυκλοφορεί στην πόλη.
1: Ξέρω. Τέντα Γκαρτζονίκας με το πράσινο βανάκι.
0: Σωστά. Τέντα Γκαρτζονίκας. Το γνωστό πράσινο βανάκι κυκλοφορεί στην πόλη. Από το 1974 αποτελεί το κορυφαίο όνομα σε τέντες, πέργολες, ομπρέλες, μουσαμάδες, αλλά και σε εξειδικευμένες λύσεις για εσωτερική σκίαση. Εξυπηρετούμε ιδιώτες και επαγγελματίες, παρέχοντας προϊόντα υψηλής ποιότητας που εξασφαλίζουν άνεση, λειτουργικότητα και αντοχή στις πιο απαιτητικές καιρικές συνθήκες. Τέντα Γκαρτζονίκας. Καλέστε τώρα στο 2681072550. Βρείτε μας και στο tenda.gr. Τέντα Γκαρτζονίκας. Το πράσινο πανάκι κυκλοφορεί και δίνει λύσεις.
2: Επιδερμίδα που ακτινοβολεί λάμψη και υγεία. Αναζωογονημένη, σφριγηλή. Το κέντρο αισθητικής και λέιζερ Μορφή μεταμορφώνει την επιδερμίδα σας με τη φωτοθεραπεία Dermalux, την κορυφαία βραβευμένη μη επεμβατική θεραπεία που εκμεταλλεύεται τη δύναμη του καθαρού φωτός. Κλινικά ενδεδειγμένη και αποτελεσματική μέθοδος ασφαλούς αντιμετώπισης προβλημάτων του δέρματος όπως γύρανση, ακμή, ερυθρότητα, υπερμελάχρωση, ερεθισμός. Μια χαλαρωτική και ανώδυνη εμπειρία με ορατά αποτελέσματα μακράς διάρκειας από την πρώτη θεραπεία σε 20 μόλις λεπτά. Κέντρο αισθητικής και λέιζερ Μορφή. Λεωφόρος Ειρήνης και Πολυτεχνείου 19. Τηλέφωνο 26820-21401. Επιστημονική υπεύθυνη Γιώργου Ευδοκία. Αισθητικός κοσμητολόγος με επιμόρφωση στα λέιζερ. Μορφή. Αναδεικνύουμε την ιδανική μορφή σας.
3: Ο σταθμός

0: καλωσορίζουμε στις αλήθειες της Οδιάς. Μαζί μας σήμερα ο Περονόσπορος. Πώς νιώθεις φέτος?
1: Από τότε που βγήκε το Enervin πρώτης BSF, άστα, δεν είμαι σε φόρμα.
0: Δικαίως. Αφού έχει ισχυρή προληπτική δράση.
1: Εμένα τα λες.
0: Και ευελιξία στη χρήση.
1: Το κορμάκι μου το ξέρει.
0: Με εφαρμογή μία μέρα πριν τη συγκομιδή για τα κύρια κυπευτικά.
1: Δεν βρίσκω μέρος να σταθώ, το βρίσκω πάντα μπροστά μου.
0: Περονόσπορε, δυστυχώς ήρθε η στιγμή να αποχωρήσεις. Enervin Pro. Ώρα να πείτε αντίο στον περονόσπορο. Τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα να χρησιμοποιούνται με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες καθώς και τις προειδοποιητικές φράσεις και σύμβολα πριν χρησιμοποιήσετε τα προϊόντα.
2: Τι είναι αυτό που κάνει μια επιχείρηση τη δική σου επιχείρηση? Ο εξοπλισμός από το Φέρνι Ντέκο. Αθήκαρα Γιώργου Δέλτα Κωστή. Έξυπνες πρακτικές ιδέες σε έπιπλα όπως ξαπλώστρες, πουφ και πολλές ακόμα προτάσεις που χαρίζουν στυλ και άνεση σε κάθε χώρο. Φέρνι Ντέκο. Αθήκαρα Γιώργου Δέλτα Κωστή. Σε δύο σημεία στην Άρτα, στο 2681-079-341 και στο fernideco.gr. Τα δικά σου έπιπλα.
3: Τώρα, το όνειρό σου για το ιδανικό σπίτι μπορεί να γίνει πραγματικότητα γρήγορα και οικονομικά. Οραματίσου τους χώρους και άσε εμάς να το κατασκευάσουμε. Οίκος Δεκόρ. Προκατασκευασμένα ξύλινα σπίτια, οίκος Wood Home και κορυφαίας ποιότητας υλικά στον τομέα των διακοσμητικών οικοδομικών υλικών από το 1959. Με είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου, ηλεκτρικά εργαλεία και εργαλεία χειρός, χρώματα και βερνίκια, κολοριφίτσιο σαν μαρινέζε, σάγερλακ, ραστόλιουμ και αντιπρόσωπο στα ελληνικά οικολογικά χρώματα Βέχρο. Οίκος Δεκόρ. Βασίλης Κατοπόδης. Φιλοσόφων και Καραβέλα, Λευκάδα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26450 26349 και στο www.20decor.gr.
4: Το χρυσό όνομα της γεύσης. Όλη η γεύση της παράδοσης με την ποιότητα που αγαπάτε χρόνια τώρα. Τυροκομείο Γεωργίου Γεώργιος. Από την αμφιλοχία, με μεράκι, άγνες πρωτεσίλες και πίστη στην παράδοση, φέρνουμε στο τραπέζι σας την αυθεντική γεύση του τόπου. Και τώρα, ακόμα περισσότερες γεύσεις για να απολαύσετε. Νέες γαλακτοκομικές προτάσεις. Κρέμες, ξινόγαλο, τσαλαφούτι, ριζόγαλο και γιαούρτι. Για το πρωινό, το γλυκό, το τραπέζι και κάθε στιγμή της ημέρας. Αναζητήστε τα προϊόντα του Τυροκομείου Γεωργίου Γεώργιος στα σούπερ μάρκετ. Τυροκομείο Γεωργίου Γεώργιος στην Αμφιλοχία. Τηλέφωνο 26 420 41 041. Το χρυσό όνομα της γεύσης.
5: Γιατί είναι πρισμένα τα δάχτυλά μου το πρωί?
6: Τα συμπτώματα μπορεί να σχετίζονται με κόπωση, κατακράτηση υγρών ή φλεγμονή.
5: Μην αφήνεις την υγεία σου στην τύχη μιας αναζήτησης.
7: Η διάγνωση θέλει άνθρωπο, όχι αλγόριθμο.
5: Η ψωριασική αρθρίτιδα μπορεί να ξεκινήσει αθόρυβα, με πόνους, πρίξιμο ή συμπτώματα που μοιάζουν αθώα. Κάθε καθυστέρηση μπορεί να οδηγήσει σε μόνιμες βλάβες. Κλείσε σήμερα ραντεβού με έναν ειδικό ρευματολόγο.
8: Ελληνική Ρευματολογική Εταιρεία. Πρόληψη, έγκαιρη διάγνωση, θεραπεία.
9: Η Erect Group, η εταιρεία που χτίζει και αναπτύσσει ακίνητα, τώρα σας προσφέρει κάτι ακόμα πιο σημαντικό. Ασφάλεια. Σας παρουσιάζουμε την Erect Insurance, επίσημο συνεργάτη της Allianz, της νούμερο 1 ασφαλιστικής εταιρείας στην Ελλάδα. Ασφάλεια αυτοκινήτου, ασφάλεια σπιτιού, ασφάλεια υγείας, εξατομικευμένα προγράμματα, άμεση εξυπηρέτηση, αξιόπιστη αποζημίωση. Erect Insurance. Προστατεύουμε ό,τι έχει αξία για εσάς. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 26 450 23 011, Καραβέλα 2 στη Λευκάδα. Ζητήστε δωρεάν την προσφορά σας σήμερα στο erect.gr.

0: Samsung 65 ιντσών στα 1200 ευρώ. Κίνηση στην Πρέβεζα και κάνε τις αγορές σου σε 24 δόσεις με την πιστωτική σου κάρτα. Κίνηση Γρηγορίου Λαμπράκη 4 κοντά στα Λουτρά. Τηλέφωνο 26820-24739 και στο kinesi.gr.
1: Το θέμα δεν είναι απλώς να εξασφαλίσετε το πρόγραμμα Εξοικονομώ Κατοίκων, αλλά να το εκμεταλλευτείτε σωστά.
2: Για την ιδανική μόνωση του σπιτιού σας, εμπιστευτείτε το Μινά Μικρούλι.
1: Με πολυετή εμπειρία και εξειδίκευση στη χρήση της πολυουρίας, εξασφαλίζει απόλυτη μόνωση και στεγάλωση κάθε χώρου και σε οποιασδήποτε συνθήκες.
2: Η τοποθέτηση του θερμομονωτικού αφρού δεν δημιουργεί θερμογέφυρες, έχει τον καλύτερο συντελεστή θερμομόνωσης και σε συνδυασμό με την πολυουρία είναι αποδεδειγμένα το πιο πρωτοποριακό υλικό που εφαρμόζεται χωρίς αρμούς, έχει τεράστια αντοχή στο χρόνο και τις καιρικές συνθήκες, ακόμα και σε επιφάνειες με λινάζοντα νερά.
1: Τώρα ξέρετε, για το πρόγραμμα Εξοικονομώ Κατοίκων Μινάς Μικρούλης, Λεωφόρος Ιωαννίνων 370, Πρέβεζα. Καλέστε στο 6947 302 531 για περισσότερες πληροφορίες.
3: Πρίσμα 91,6. Ενημέρωση χωρίς παροπίδες.
4: Σαμαλίας και Βασιλής Σοφίας προς τη Βουλή. Η ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου μπορεί και πρέπει να προχωρήσει χωρίς καμία έκπτωση στα κυριαρχικά μας δικαιώματα, δήλωσε σε συνέντευξη στο Sky και τον Άρη Πορτοσάλτο ο Πρωθυπουργός. Ο κ. Μητσοτάκη σχολίασε ότι τα νερά στο Αιγαίο έχουν έναν ελαφρύ κυματισμό, λέγοντας ότι αυτό δεν είναι κάτι ασυνήθιστο. Αναφερόμενος στο ενδεχόμενο νέων ανατιμήσεων στην αγορά, ο κ. Μητσοτάκη τόνισε ότι θα πρέπει όλοι να βάλουν πλάτη και αν αυτό σημαίνει μικρότερα περιθώρια κέρδους για τις επιχειρήσεις, θα φροντίσουμε να το κάνουμε. Προανήγγειλε ανακοινώσεις σε λίγες ημέρες για το πετρέλαιο θέρμανσης, επαναλαμβάνοντας ότι η κυβέρνηση θα στηρίξει την κοινωνία στο μέτρο των δημοσιονομικών δυνατοτήτων. Επανέλαβε ακόμα ότι οι εκλογές θα γίνουν στο τέλος της τετραετίας και η κυβέρνηση θα κριθεί τότε με βάση το έργο της. Ο κ. Μητσοτάκης είπε ακόμα ότι επιμένει στο θέμα της αυτοδυναμίας, γιατί όπως ανέφερε, η αυτοδυναμία είναι αυτή που επιτρέπει να πάρεις γρήγορες αποφάσεις και να υπάρχει λογοδοσία. Σχολιάζοντας το σενάριο, μέλη της κοινοβουλευτικής ομάδας να θέσουν θέμα αλλαγής Προέδρου, αν η παράταξη στις εκλογές πέσει στο 25%, είπε ότι ο κάθε αρχηγός κρίνεται με βάση το αποτέλεσμα. Ανέφερε μάλιστα πως η Νέα Δημοκρατία έχει παράδοση να ανταμείβει τους αρχηγούς οι οποίοι πηγαίνουν καλά και οι ίδιοι αρχηγοί όταν δεν πηγαίνουν καλά να κάνουν στην άκρη. Εξήγησε ότι αυτό που προέχει δεν είναι το δικό του πολιτικό μέλλον, αλλά να μπορεί να κυβερνηθεί ο τόπος με σταθερότητα εν μέσω δύσκολων περιστάσεων. Έκρηξη σημειώθηκε νωρίς το πρωί σε διαμέρισμα πρώτου ορόφου επί της οδού Θέμηδος στη Θεσσαλονίκη. Ακολούθησε πυρκαγιά. Απεγκλωβίστηκε 30χρονη, η οποία διακομίστηκε με ασθενοφόρο στο νοσοκομείο φέροντας εγκάβματα. Περίοικοι αναφέρουν ότι ο χώρος όπου έγινε η έκρηξη ήταν επαγγελματικός που είχε μετατραπεί σε κατοικία. Τραγωδία το βράδυ στη Λεωφόρο Θιβών όταν μοτοσυκλέτα εξετράπη της πορείας της και προσέκρουσε σε κολόνα. Δύο αναβάτες, ένας άνδρας 28 ετών και μια γυναίκα 24, δεν κατάφεραν να κρατηθούν στη ζωή. Νωρίτερα χθες βράδυ τρία άτομα τραυματίστηκαν όταν τέσσερα δικύκλα συγκρούστηκαν στην Εθνική Οδό Αθηνών Κόρινθου μετά τα διόδια της Ελευσίνας. Δύο τραυματίες και ζημιά σε 10 αυτοκίνητα είναι ο απολογισμός τροχαίου στον πύργο. Όχημα που οδηγούσε ηλικιωμένος ακολούθησε ανεξέλεγκτη πορεία. Προσέκρουσε διαδοχικά σε σταθμευμένα αυτοκίνητα, ενώ στη συνέχεια συγκρούστηκε με προπορευόμενο όχημα, με αποτέλεσμα να τραυματιστούν δύο άτομα. Οι πρώτες εκτιμήσεις αναφέρουν ότι ο ηλικιωμένος ενδέχεται να έχασε τον έλεγχο του οχήματος εξαιτίας πιθανού παθολογικού προβλήματος. Ταυτοποιήθηκαν και αναζητούνται από την αστυνομία τα δύο άτομα που τραυμάτισαν χθες με μαχαίρι 32χρονο στην Ελευσίνα. Πρόκειται για έναν 22χρονο και έναν 18χρονο που φέρονται να ανήκουν στον ακροδεξιό χώρο. Έχουν απασχολήσει τις αρχές για συμμετοχή σε επεισόδια με οπαδικό υπόβαθρο. Ενώ ο 22χρονος έχει συλληφθεί στο

0: μέχρι σήμερα, ώστε να μπορούν να ανταποκρίνονται καλύτερα στην αυξημένη ζήτηση για θέσεις. Ακούσαμε τις ανάγκες των γονέων και των φορέων, δήλωσε η Υπουργός Δόνα Μιχαηλίδου. Σήμερα αναμένεται η καταβολή της συμπληρωματικής πληρωμής επιδόματος παιδιού.
1: Αμοιβαία κεφάλαια. Κάποτε θα το αποφασίσω. Κάποτε θα επενδύσω. Κάποτε θα το κάνω.
2: Επειδή το κάποτε κρύβει μέσα του το ποτέ, νέο αμοιβαίο κεφάλαιο LF Target Maturity 3 Bond Fund με διαχειριστή επενδύσεων τη Eurobank Asset Management IDAC, διετή διάρκεια και εκτιμόμενη ενδεικτική απόδοση στη λήξη της διετίας από 4,2 έως 4,6%. Συμμετοχές έως 20 Νοεμβρίου. Επισκεφτείτε το eurobank.gr ή κλείστε ραντεβού με τον πιστοποιημένο personal banker και μάθετε περισσότερα. Eurobank. Το παρόν αποτελεί διαφημιστική ανακοίνωση. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές. Ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο του ΟΣΕΚΑ και στο έγγραφο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές, καθώς και στις σχετικές με τους επενδυτικούς κινδύνους και τα κόστη ενότητες, πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση. Διαθέσιμα στα ελληνικά σε όλο το δίκτυο καταστημάτων της Eurobank και το eurobank.gr.
0: Στην αθλητική σας ενημέρωση, στο μπάσκετ, απόψε στις 9 και 4 ο Ολυμπιακός θα δώσει τον πρώτο εντός έδρας αγώνα στην Ευρωλίγκα για την τέταρτη αγωνιστική στις Άνελ Αρίνα κοντά στην Ανατολού Εφές. Χθες ο Παναθηναϊκός επικράτησε 92-74 της Φενέρμπαχτσε στο Telecom Center.
3: Πάμε σε γραμμή, ναι.
4: Εγώ μιλάω. Γιαννάρα, πώς βλέπεις το ματς?
3: Πολλά γκολ.
4: Γκολ στο βολέι.
3: Ποιο βολέι?
4: Ποιο ματς?
3: Φιλέ, πας καρφί για κλείσιμο.
4: Μισό. Τώρα που είπες για καρφί, πόσα λες να κάνει ο ψηλός τους?
3: Καρφί, ε. Εγώ μπλοκ.
5: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν. Μόνο

0: Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. See you later. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
1: Κλείνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει η μετεωρολόγος Χριστίνα Σούζη.
2: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Ντουροστίκ έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
3: Στην Αττική σήμερα Παρασκευή ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιοι 2 με 4 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 16 έως 29 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα αραιή συννεφιά και αρκετή ηλιοφάνεια. Η θερμοκρασία έως 27 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Παρασκευή στη δυτική βόρειο-δυτική Ελλάδα και τη δυτική Μακεδονία θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες και στο βόρειο Ιόνιο με μονωμένες καταιγίδες. Στην υπόλοιπη χώρα σχεδόν έθριος καιρός. Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα ηπειρωτικά έως 28 με 29 και τοπικά έως 30 βαθμούς και στα νησιά έως 25 με 27. Το Σάββατο στο Ιόνιο τα δυτικά ηπειρωτικά και Βαθμία στα υπόλοιπα ηπειρωτικά θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες και κυρίως στα δυτικά σποραδικές καταιγίδες. Στην υπόλοιπη χώρα αραιή συννεφιά. Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ και στο Ιόνιο Βαθμία 6 η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση ως προς τις μέγιστες τιμές της. Τέλος την Κυριακή στο Ιόνιο και τα ηπειρωτικά καθώς και στις σποράδες και από το βράδυ στα νησιά του Βόρειου Ανατολικού Αιγαίου θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες και σποραδικές καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 4 με 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω πτώση. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
1: Μας τώρα πάλι θέλει βάψιμο το σπίτι. Μόνο που το σκέφτομαι κουράζομαι. Συνεργεία, σκαλοσιές, σκόνη, φασαρία. Και σε λίγα χρόνια ξανά μανά τα ίδια.
4: Κυρία Ελένη, σου έχω λύση. Με τα χρώματα Duro-Stick βάφεις και ξενιάζεις για χρόνια. Για εξωτερικούς τοίχους Duro-Paint PU. Το υβριδικό πολυουρεθανικό χρώμα που αντέχει σε ζέστη, κρύο, βροχή και επαναβαφή μετά από 15 χρόνια.
1: Και για μέσα στο σπίτι
4: Duro-Stick Super Eco. Άοσμο, οικολογικό και ανθεκτικό ακόμα και στα καθημερινά πλησίματα. Και το καλύτερο, βλέπεις την απόχρωση που σου ταιριάζει από το κινητό σου με την εφαρμογή Colors by Duro-Stick. Duro-Stick, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
1: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Και τώρα μαζί σας ο Μάνος Βουλαρίνος.

0: Σας καλωσορίζουμε όλες, όλους και όλα.
1: Τι κάνεις?
2: Καλά, με χαρά.
1: Μια χαρά σε βλέπω. Βουλαρίνο ακούω τώρα.
3: Πρόθεσή μου σήμερα είναι να περιγράψω ένα συνολικό όραμα εθνικής προοπτικής.
4: Δεν ήρθαμε να σας παρουσιάσουμε πρόγραμμα. Ήρθαμε να σας παρουσιάσουμε ένα άλλο όραμα.
5: Εμείς έχουμε όραμα.
6: Οπα!
7: Που συμβαίνει αυτή την περίοδο στην Ελλάδα είναι η πιο συγκλονιστική περίοδος ευημερίας στην Ευρώπη, ευρωπαϊκής χώρας, τα τελευταία δεκαετίες.
8: Η παγκόσμια βάση δεδομένων καταγράφει ότι τον πλούτο σε 200 δις.
9: Εμείς μπορούμε να κάνουμε τη ζωή των πολιτών καλύτερη.
10: Είναι σαν το ζαχαρούχο γάλα. Είναι πολύ γλυκό.
11: Ο Σόιμπλε μπορεί να πέθανε μαζί ακόμα Μητσοτάκη.
12: Ομολογώ την ενοχή μου. Είμαι ανόητος.

0: Καλημέρα, καλώς ήρθατε στο Sky 100,3. Καλώς ήρθατε στον Ιάννη, καλώς ήρθατε στην εκπομπή η οποία θα ξεκινήσει με τον πρωθυπουργό μας. Ήρθε ο πρωθυπουργός μας εδώ στο Sky 8 η ώρα το πρωί, από τα χαράματα, 8 η ώρα το πρωί. Δεν βοήθησε πολύ την εκπομπή, μπορώ να πω. Έτσι, περίμενα λίγο περισσότερα. Ήθελα κάτι παραπάνω από τον Κυριάκο το... Εν πάση περιπτώσει, βρήκα ένα-δυο πράγματα. Παραδείγματος χάρη, αυτό που είπε για τη διαφθορά μου άρεσε.
1: Έχουμε σε μεγάλο βαθμό σπάσει το απόστημα του πελατειακού κράτους. Διότι αν...
2: Αλλά όχι τη διαφθορά. Αλλά όχι τη διαφθορά, κύριε Πρόεδρε.
1: Όχι.
2: Συγγνώμη που βάζω συνέχεια
1: θέματα. Θα έρθω και σε αυτό. Αλλά αν δεν χρειάζεται η παρέμβαση ενός βουλευτή για ένα στρατολογικό ρουσφέτη, γιατί πολύ απλά δεν γίνονται, ή δεν χρειάζεται η παρέμβαση ενός βουλευτή για να βάλεις μια σύνταξη, γιατί η σύνταξη βγαίνει πιο γρήγορα, ή δεν χρειάζεται η παρέμβαση ενός βουλευτή για να πάρεις ένα κρεβάτι εντατικής, γιατί πολύ απλά έχουμε αρκετά κρεβάτια εντατικής ώστε να μην χρειάζεται παρέμβαση.
0: Μην ανησυχεί ο πρωθυπουργός, όλο και κάπου χρειάζεται παρέμβαση, ακόμα και εκεί που δεν σηκώνει παρέμβαση, σηκώνει παρέμβαση, αλλά απλώς εκεί που πριν μπορούσε κάποιος να παρέμβει για 100, τώρα μπορεί να παρέμβει για 10 ή για 5. Αλλά θέλω να πω, στην ίδια χώρα ζούμε, έτσι. Δεν είμαστε σε άλλη χώρα, δεν είμαστε από άλλο πλανήτη. Λέμε, πω, τι λες ρε παιδί μου, πια δεν σηκώνει παρεμβάσεις πουθενά. Όχι, σηκώνει. Σε πάρα πολλά, σε πολλά. Πάνω κάτω σε όλα όσα σήκωνε, παιδιά. Απλώς δεν είναι τόσο εύκολο πια. Είναι λίγο πιο περιορισμένο. Δηλαδή, το θέατρο έχει λιγότερες θέσεις. Έχει μόνο VIP. Και όσο για τη διαφθορά. Εντάξει ρε παιδιά, δεν είναι όλοι διεφθαρμένοι.
2: Ναι, αλλά σου λένε δεν γίνεται δουλειά στο δημόσιο αν δεν δώσεις μίζα.
1: Όχι, δεν το ακούω αυτό. Λυπάμαι. Και όποιος το λέει αυτό, να έρθει να το πει. Δεν θα χρησιμοποιήσω φράσεις άλλων, αλλά ξέρετε, είναι πάρα πολύ δύσκολο για εμένα να απαντήσω σε γενικούς αφορισμούς. Όλοι τα παίρνουν. Τι πάνε να πει όλοι τα παίρνουν.
0: Για όνομα του Θεού, ρε παιδιά. Είναι δυνατόν? Φυσικά και δεν είναι όλοι διεφθαρμένοι. Το θέμα είναι ότι είναι πολλοί. Ίσως δεν το καταλαβαίνει αυτό ο πρωθυπουργός. Το εξηγώ εγώ, γιατί το λένε πολλοί και για τις αστυνομίες και για τα άλλα. Δεν είναι όλοι. Φυσικά δεν είναι όλοι. Πουθενά δεν είναι όλοι τίποτα. Το πρόβλημα είναι αν είναι πολλοί αυτοί που, αν είναι αρκετοί μάλλον αυτοί που είναι διεφθαρμένοι. Γιατί και 10 στους 100 να είναι διεφθαρμένοι, για εκλογές το ποσοστό δεν είναι πολύ καλό. Για διαφθορά στο δημόσιο ένα 10% είναι τεράστιο. Είναι, τεινάζει τα πάντα στον αέρα. Και το θέμα λοιπόν δεν είναι αν είναι όλοι, που ποτέ δεν είναι. Είναι αν είναι αρκετοί, και το πιο σημαντικό ακόμα, αν αυτοί που είναι μπαγλαρώνονται. Και 5% να είναι διεφθαρμένοι, πολλοί είναι. Και 3% πάρα πολλοί ανδρούν ελεύθερα.
2: Εχθές την Πάτρα, προχθές, κλείδωσαν τον Μπρίτανη και τις 4 κυρίες που είναι οι συνεργάτες στο γραφείο τους, κλείδωσαν για να μην είναι εξωστραφές το Πανεπιστήμιο Πατρών.
1: Τα πανεπιστήμια είναι εξωστραφή όμως.
0: Τα πανεπιστήμια είναι εξωστραφή, οπότε αν γίνεται μέσα της, δεν έχει σημασία. Αν μπορεί ο κάθε τραμπούκος να μπει να επιτεθεί σε έναν Πρίτανη, εντάξει, τι να κάνουμε. Είναι όμως εξωστρεφή, είναι. Οπότε αυτό είναι που μετράει στην τελική. Άμα τις φάει και κάνας Πρίτανης, τι να κάνουμε. Γι' αυτό είναι οι Πρίτανες, για να τις τρώνε. Από τους συντρόφους, όχι γενικώς. Επιτρέπεται όλοι να σηκώνουμε χέρια. Οι σύντροφοι, εντάξει, τι να κάνουμε. Είναι, πώς να το πούμε, το δεχόμαστε. Αλλά είναι εξωστρεφή.
1: Αυτά τελειώσαν, και αν δεν τελειώσαν τελείως, ξέρουν όλοι ότι πια, εάν πας να κάνεις μια κατάληψη στο πανεπιστήμιο, θα σε πετάξουν έξω πλωσιδών η αστυνομία. Όχι η πανεπιστημιακή αστυνομία, η αστυνομία η κανονική θα σε πετάξει έξω εντός λίγων ωρών.
0: Αφού σε έχει αφήσει να τα σπάσεις, να πλακώσει το ξύλο όποιον θέλεις, και μετά, αφού σε πετάξει έξω, θα σε αφήσει να κυκλοφορείς ελεύθερος για να το ξανακάνεις. Να πούμε στον πρωθυπουργό ότι σε κάποια πράγματα το λιγότερο κακά από πριν δεν είναι καλά. Το πλακώνουν λιγότερο στο ξύλο τώρα στα πανεπιστήμια από ό,τι πριν από 10 χρόνια δεν είναι ανεκτό, δεν είναι καν καλό. Καλό είναι, δεν πλακώνουν καθόλου στο ξύλο στα πανεπιστήμια, δεν υπάρχουν τραμπούκοι στα πανεπιστήμια και αν κάποιος πάει να τραμπουκίσει, εξαφανίζεται από το πανεπιστήμιο. Πάει να κάνει κάτι άλλο στη ζωή του, αλλά όχι να σπουδάζει στο πανεπιστήμιο. Αυτό είναι το καλό. Όλα τα άλλα είναι να είχαμε να λέγαμε. Θα μου πείτε και τα ιδιωτικά, θα γίνουν κλέφτες, θα γίνουν... Λέω ρε παιδί μου, σωστό είναι και αυτό, γιατί πρέπει να τα βλέπουμε σφαιρικά τα πράγματα. Και στο κάτω-κάτω, και τι θα απογίνουν και αυτοί οι άνθρωποι.

Εν τω μεταξύ, αν ένα πτυχίο το πάρει άνθρωπος που μιλάει έτσι, αυτόματα το πτυχίο έχει μηδενική αξία. Λες, τι πτυχίο είναι αυτό που μπορεί να το πάρει κι αυτός? Πρέπει να τι έχεις αυτό το πτυχίο που έχει κι αυτό, άρα δεν έχει μεγάλη αξία το πτυχίο σου.

0: Ευαγγέλιος ότι ο Αλέξης παραδέχεται ότι είναι ανόητος, έχει κάποια σχέση με το καλώδιο ηλεκτροδότησης. Είπε ότι είναι τηλεπικοινωνιών. Γεια σου, ρε Ευαγγέλιε, πού ήσουν χθες? Δεν ήσουν στο μάθημα, ε? Γιατί αν ήσουν χθες στο μάθημα, δεν θα μας το ανακοίνωνε σήμερα ότι είπε το καλώδιο ηλεκτροδότησης ότι είναι τηλεπικοινωνιών. Γιατί, παιδιά, αυτό νόμιζε. Είναι αυτό που λέμε σκράπας. Πρέπει να το δεχτούμε για τον Αλέξη, μας το είχαμε καταλάβει από το πρώτο λεπτό που τον είδαμε. Δεν είναι άνθρωπος που μεγαλώνει σε μεσοαστικό περιβάλλον, μικρομεσοαστικό περιβάλλον, όχι πολύ μικροαστικό, όχι μεγαλοαστικό, αλλά σε ένα περιβάλλον στο οποίο υπάρχει ευκολία στη μόρφωση. Και δεν μπορεί να βάλει πέντε λέξεις αγγλικά στη σειρά, αυτό είναι σκράπας. Και το αποδεικνύει σε κάθε ευκαιρία. Και πασαλιματίε, τεμπέλη δηλαδή. Έτσι τώρα και με το καλώδιο, το ξεφύλιζε εκεί αυτά που θα του δώσανε. Καλώδιο είναι. Καλώδιο, τι θα κάνει, τηλεπικοινωνίες θα κάνει. Καλώδιο. Γιατί θα σκέφτηκε, επειδή είναι και μηχανικός, τώρα ηλεκτρισμός δεν μπορεί να είναι κάτω από το νερό, ηλεκτρικό ρεύμα δεν γίνεται. Θα πάθουμε ηλεκτροπληξία όλοι τα ψάρια. Οπότε δεν είναι ηλεκτρισμός, θα είναι τηλεπικοινωνιών. Σκράπας, αλλά γι' αυτό τον αγαπάμε. Το ναι, ξενοφόντα, ναι, ναι, ναι. Λοιπόν, πάμε στο Google ή σε όποιο άλλο browser χρησιμοποιούμε. Και πατάμε κυβέρνηση. .gr Enter. Τακ. Ελλάς, ελληνική αριστερή συμπαράταξη. Πώς γίνεται, κάποιος αγόρασε το domain κυβέρνηση.gr, το πήρε, ούτε μπορεί να μην το αγόραζε καν, και έβαλε αυτό. Θα μπορούσε και καλύτερα βέβαια, αλλά και αυτό καλό είναι. Δηλαδή κάθεσαι στην καρέκλα που κάθισε και ο Μητσοτάκης. Αυτή είναι η καρέκλα. Όχι. Ω, εκεί είναι. Α, και άμα κάθισε μόνο καλά είναι. Άμα. Τέλος πάντων. Προχωράμε παρακάτω, παιδιά, να πούμε για να πάμε και στα σοβαρά. Ένας άνθρωπος στεναχωρήθηκε πάρα πολύ χτες και προχτές. Πάρα πολύ. Πάρα πολύ, γιατί τον κοροϊδεύανε. Τον βρήκανε όπως τον βρήκανε και τον αρχίσανε στο δούλεμα. Έναν, εντάξει, δεν θα φτάσω να πω ότι είναι σοβαρός άνθρωπος, αλλά εν πάση περιπτώσει ένας άνθρωπος που πληγώθηκε. Υπέστη, πώς να το πούμε, σατυρικό bullying από όλους. Γενικά όλο όλα τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ασχολούνται με το να τον έχουν, να τον πάρουν στο ψηλό και να τον κοροϊδεύουν. Και ο άνθρωπος θέλει να τα πει. Γεια σου, Άρη μου, πες τα.
1: Ξέρω τι σκέφτεστε. Ότι σήμερα θα μιλήσουμε για το look, το μαλλί και το μουστάκι.
0: Όχι, δεν θα μιλήσουμε για το μαλλί, βέβαια. Άρη είναι ο Άρης Πιλιοτόπουλος. Όπως καταλαβαίνετε, που στεναχωρήθηκε πάρα πολύ που τον δουλέψανε για την εικόνα που παρουσίαζε. Αν και ήταν αρκετά αστεία, πρέπει να πούμε. Άρη μου, γιατί το λες αυτό? Σε βλέπω συμφιλιασμένο λίγο, στεναχωρισμένο κάπως. Δηλαδή, είναι επειδή σε έχουν πάρει όλοι στο ψηλό?
1: Γιατί από ό,τι κατάλαβα, ναι, από τη χθεσινή μου συνέντευξη, ναι, στο Sky, ναι, αυτό ήταν το μείζον πολιτικό γεγονός για το οποίο ασχολήθησαν όλα τα τρολάκια του κόμματος του κυρίου Μητσοτάκη.
0: Ναι, τώρα, Άρη, δεν ξέρω πώς να σου το πω πλαγίως, οπότε θα σου το πω ευθέως. Ρε Άρη, τι να συζητήσουν από σένα? Δηλαδή, θέλω να πω, εξαρτάται και ποιος μιλάει. Μιλούσε κανένας που να πεις η γνώμη του μετράει, θα ασχολούμαστε με τη γνώμη του. Με σένα, ρε Άρη, μόνο με το μαλλί μπορεί να ασχοληθεί κανείς. Θέλω να πω, είναι αυτό που λένε, δεν έχει σημασία τόσο τι λες, όσο το πόσο πλάκα μπορούμε να κάνουμε με σένα.
1: Η αλήθεια είναι ότι άλλαξα look και έχουν δίκιο. Γιατί εγώ, ναι, σε αντίθεση με πολλούς άλλους, ναι, δεν αλλάζω απόψεις.
0: Όχι, πάντα Σιριζέος ήσουν. Με τον Καραμαλή μαζί. Μετά κάτι είχες πει για το κάλεσμα του Τσίπρα. Αυτό δεν το λέω ειρωνικά. Όντως, από τον Καραμαλή στο Τσίπρα μπορείς να πας. Είναι η πιο κοντινή, είναι κάπως πιο κοντινή πόλη. Εν πάση περιπτώσει, Άρη μου, να σου πω κάτι. Τώρα, επειδή σε ακούω, είσαι στεναχωρημένο πάρα πολύ με το δούλεμα. Είσαι κούκλος, ρε. Είσαι, πώς να το πούμε. Σε βλέπουμε και λέμε αυτού σου να μην σε ματιάσουμε. Μην τα παίρνεις όλα δηλαδή. Και θέλω να πω, και επειδή είσαι και επικοινωνιολόγος, όπως λες τώρα, ποιος ξέρει, θα έπρεπε να ξέρεις ότι η εικόνα όταν επισκιάζει τα πάντα, δηλαδή αν σκάσει κάποιος με κόκκινη μύτη και ξανθιά περούκα, ό,τι και να πει, με αυτό θα ασχολούνται. Έτσι, αν σκάσει κάποιος έτσι με την εικόνα αυτή, ό,τι και να πει, με την εικόνα θα ασχολούνται πολύ περισσότερο αν είναι κάποιος που δεν έχει και μεγάλη σημασία η γνώμη του.
1: Γιατί βλέπω ότι τα τρολάκια του κυρίου Μητσοτάκη, επειδή δεν έχουν ναι. τι άλλο να ασχοληθούν,
0: ναι.
1: κοιτάνε να ασχοληθούν με το αν άλλαξα look, αν άφησα μουστάκι, αν το μαλλί μου είναι κατσαρό όταν ήμουν μικρός. Γενικώς με πράγματα τα οποία δεν έχουν ουσία και περιεχόμενο.
0: Ρε Άρη, θα σου το εξηγήσω, στο πω, δεν το καταλαβαίνει. Εσύ δεν έχεις ουσία και περιεχόμενο, οπότε οι άνθρωποι ασχολούνται με την εμφάνισή σου. Δεν είναι, κατάλαβες. Δηλαδή, είναι εσύ είσαι, όταν λέω γιατί είναι φοβερή η εμφάνισή σου. Με δέος σε κοιτάμε κάθε φορά. Από τότε που ανέβηκε στο κατάρτι, πάνω στο κότερο εκεί, γιατί στο ιστιοπλοϊκό, τι ήταν αυτό, και ανέβηκε στο κατάρτι. Από τότε λέμε ο άνθρωπος αυτός είναι για να τον κοιτάς. Δεν πολύ είναι για να τον ακούς, αλλά είναι για να τον κοιτάς. Και εσύ τώρα από ό,τι καταλαβαίνω το συνεχίζεις. Πάλι λες πως ήταν τέτοιες μπούκλες όταν ήσουν ένα παιδί και τέτοια.
1: Γιατί είναι ευκολότερο για αυτά να σχολιάζεις ένα χτένισμα
0: ναι.
1: παρά να ασχολείσαι με απόψεις και να βρίσκεις επιχειρήματα.
0: Ναι, καμιά φορά δεν χρειάζεται. Είναι, ξαναλέω, εξαρτάται ποιος μιλάει, αλλά εσύ γιατί λες ότι το κάνουν, Άρη μου, αυτό? Σε φοβούνται, φοβούνται τις απόψεις σου?
1: Η ουσία είναι πολύ συγκεκριμένη, ναι. να μιλάμε σοβαρά.
0: Με αλήμονα.
1: Έχει να κάνει ναι. με τη διαχείριση του εγκλήματος των τεμπών. Έχει να κάνει με το μπάζωμα στον τόπο του εγκλήματος που ασχολείται το ειδικό δικαστήριο.
0: Κυρία Κωνσταντοπούλου, εσείς, τι, μιμήστε τη φωνή του Άρη του Σπυλιοντόπουλου.
1: Ναι, βέβαια. Αν αυτό είναι δύσκολο για να ασχοληθούν τα τρολάκια και τους είναι πιο εύκολο να ασχοληθούν με το μαλλί ή το μουστάκι μου, τότε τους καταλαβαίνω
0: ναι.
1: και τους αφήνω σε αυτήν την επιλογή.
0: Κοίτα, Άρη μου, για να πούμε, έχει πολύ πιο ενδιαφέρον το μαλλί και το μουστάκι σου από οτιδήποτε λες. Έχει να πει κάτι άλλο ο κύριος Άρης?
1: Πράγματι, η Νέα Δημοκρατία.
0: Όχι, όχι. Όχι αυτό. Αυτό είναι τώρα, θα αποδείξω, γιατί αυτά τα είπε για τα τρολάκια. Εγώ από χτες έχω παίξει. Εντάξει, γέλασα με την εικόνα, λίμωνο. άνθρωπος είμαι. Αλλά ανέδειξα τον λόγο του Άρη του Σπυλιοτόπουλου και θα το κάνω για άλλη μια φορά τώρα, γιατί τον βλέπω έχει στεναχωρηθεί πάρα πολύ, παιδιά. Είναι πάρα πολύ πληγωμένος που τον έχετε πάρει στο ψηλό. Και θα αναδείξω τον λόγο του, που στην ουσία τι είναι? Λόγος στήριξης ή τέλος πάντων διαφημίζει με τον τρόπο του Άρης ο Σπυλιοτόπουλος στην κυβέρνηση Μητσοτάκη. Δηλαδή δεν ξέρω ποια ήταν η πρόθεσή του ως επικοινωνιολόγου, αλλά αυτά που λέει είναι ό,τι καλύτερο μπορεί να πει κανείς για την κυβέρνηση Μητσοτάκη.
1: Πράγματι, η Νέα Δημοκρατία, όπως την ξέραμε του Κώστα Καραμαλή, ή αν θέλετε παράταξη του μεσαίου χώρου, η οποία είχε σαφές φιλολαϊκό χαρακτήρα, αυτή τη στιγμή δεν έχει καμία σχέση με το σημερινό κόμμα του κυρίου Μητσοτάκη.
0: Είναι τρομερά ανακουφιστικό, γιατί όλοι θυμόμαστε που κατέληξε η φιλολαϊκή Νέα Δημοκρατία του Καραμαλή σε μια τεράστια χρεοκοπία. Έτσι το θυμόμαστε. Ήταν αυτή η φιλολαϊκή την οποία περιγράφει ο Άρης ο Σπυλιοτόπουλος που οδήγησε στη χρεοκοπία και στο τίναγμα της χώρας στον αέρα. Οπότε μόνο καλό μπορούμε να το εκλάβουμε, ως καλό μπορούμε να το εκλάβουμε, το ότι αυτή η κυβέρνηση δεν έχει καμία σχέση με την κυβέρνηση του Καραμαλή. Εντάξει, τα ελληνικά του δεν είναι πάρα πολύ καλά. Έτσι, ο άνθρωπος υπουργός παιδείας ήταν, δεν είναι υποχρεωμένο.
2: Οχ, μείναμε από καύσιμα.
3: Άραξον.
2: Τι άραξον, παιδάκι μου, πού θα βρούμε τώρα? Και άναψε και το λαμπάκι για τα λάδια. Καήκαμε.
3: Άραξον, λέμε.
2: Άραξον και άραξον, μόνο αυτό ξέρεις να λες.
3: Δεν λέω άραξον, λέω άραξον. Αλλά δεν ακούς.
4: Ψάχνεις οικονομικά καθαρά καύσιμα δίπλα σου? Άξον.
5: Βενζίνη, δίζελ και υγραέρια κίνησης, καθώς και όλη η γκάμα λιπαντικών σε τιμές χοντρικής.
4: Πέλετ Α1 και μπαταρίες Βάρτα.
5: Πλήρως εξοπλισμένο πλυντήριο αυτοκινήτων.
4: Σε 4 σημεία κοντά σου. Λεωφόρος Ιωαννίνων 369.
5: 8 χιλιόμετρο Πρεβέζης Ιγουμενίτσας, τηλέφωνο 26820-41555.
4: Στον Λούρο Πρέβεζας.
5: Και τώρα κοντά σας στην Άρτα, στο δεύτερο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Άρτας Αγριμίου. Τηλέφωνο 26810-21662.
4: Πρατήρια καυσίμων Άξον. Άρα, Άξον.
6: Τι προσέχω σε έναν άντρα. Το στυλ του, τα ρούχα του, τα παπούτσια του, τον αέρα του, το βλέμμα του. Τι να κάνουμε τώρα, αυτά είναι τα πρώτα. Τουλάχιστον δεν το φαντάζομαι γαμπρό, σαν κάτι άλλες. Με κοστούμι Versace ή Τουρσάρτι, έλες. Κοιτάξτε τώρα, θα σας πω κάτι. Αν ο άντρας δίνεται στο κάτσενο σκολετσιόνε, τον προσέχω, το ομολογώ.
7: Κάτσενες κολετσιόνε, επώνυμο ανδρικό ντύσιμο και υποδήματα. Χίλφιγκερ, Βερσάτσε, US Polo, Τρουσάρντι. Εξειδικευμένες προτάσεις για το γαμπρό, αποκλειστικά με ραντεβού και έκπτωση 20%. Κάτσενες κολετσιόνε, κεντρική αγορά Λευκάδας. Τηλέφωνο 2645-023500.
8: Κάτσενες κολετσιόνε. Αδυναμία μου.
9: Οι ειδήσεις που απασχολούν την Πρέβεζα. Τα θέματα που συζητούν οι πολίτες. Πολιτικές εξελίξεις. Τοπική αυτοδιοίκηση. Κοινωνία. Πολιτισμός. Συνεντεύξεις των προσώπων που διαμορφώνουν την επικαιρότητα. Πρέβεζα Report. Με ειδήσεις, σχολιασμό και αναλύσεις. Πρέβεζα Report. Με τον Μιχάλη Μίχο και την Αθηνά Παπά. Κάθε Τρίτη στις 9.30. Στο Ήπειρο στη Βιέννα. Όσα συμβαίνουν στην Πρέβεζα. Εκεί που γράφει.
10: Φανταστείτε ένα τραπέζι με θέα τη Μαρίνα της Λευκάδας. Αρώματα ιταλικής κουζίνας και πιάτα που σας κλέβουν την ανάσα. Αυτό είναι το Φεστίνο. Ιταλικό εστιατόριο και πιτσερία από το 1995. Πίτσες, ζυμαρικά, σαλάτες και φιούζον δημιουργίες σε έναν χώρο με προσεγμένη διακόσμηση και ζεστή ατμόσφαιρα. Φεστίνο. Γολέμ 28, Ανατολική Παραλία Λευκάδας. 26450-24031 και στο festino.gr. Φεστίνο. Η τέχνη της ιταλικής κουζίνας στη Λευκάδα.
11: Άνθρωποι της Πρέβεζας, είμαι ο Λάμπρος Φυσφής και σας έρχομαι για μία και μοναδική παράσταση το Σάββατο 10 Οκτωβρίου. Stand-up comedy πολύ καλύτερα τώρα. Ελάτε και φέρτε μαζί σας συγγενείς, φίλους, εχθρούς, γάμπαροι, σαρδέλες, το παζάρι του διαβόλου, το ρολόι του Αγίου Χαρά Λάμπους, τα δελφίνια του Αβρακικού και καλή διάθεση. Βασικά και με κακή διάθεση να έρθετε, θα σας τη φτιάξω εγώ. Ελάτε στραβωμένοι. Λάμπρος Φυσφής, πολύ καλύτερα τώρα. Σάββατο 10 Οκτωβρίου στις 8 στο Αμφιθέατρο Δεύτερου Γελ Πρέβεζας. Προπόληση more.com και DB Sounds Music Store. Χορηγός επικοινωνίας, ραδιόφωνα του Energy.
12: Η προστασία της επιχείρησής σας από πυρκαγιές και ξαφνικούς κινδύνους είναι βασική προτεραιότητα. Πυροστόπ. Ειδική στη μελέτη, εγκατάσταση και συντήρηση συστημάτων πυροπροστασίας για επιχειρήσεις κάθε μεγέθους. Πώληση και συντήρηση πυροσβεστήρων. Πυροστόπ. Εξασφαλίζουμε την πλήρη πυροπροστασία του επαγγελματικού σας χώρου. Προσφέρουμε σύγχρονα συστήματα ανίχνευσης καπνού, φλόγας και αερίων, καθώς και πιστοποιημένα συστήματα πυρανίχνευσης και κατάσβεσης. Πυροστόπ. Πάροδος Ακαρνανίας, Λευκάδα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26450-25788. Πυροστόπ. Ο συνεργάτης που χρειάζεστε για την πυροπροστασία της επιχείρησής σας. Προσοχή! Ο ετήσιος έλεγχος των πυροσβεστήρων είναι υποχρεωτικός βάσει νόμου για την ασφάλεια της επιχείρησής σας.
13: Όταν η ποιότητα συναντά την εμπειρία, το αποτέλεσμα είναι εγγυημένο. Στο ενεργειακό κατάστημα Αλεξίου Όμικρον Έψιλον από το 1988 παρέχουμε ολοκληρωμένες λύσεις για το σπίτι, την επιχείρηση και τα ενοικιαζόμενα δωμάτια. Πλακάκια και είδη γηινής, ηλεκτρικές και μικροσυσκευές, αντλίες θερμότητας, κλιματιστικά, ηλιακά συστήματα και λέβητες συμπύκνωσης. Μελέτη, εγκατάσταση και πλήρης τεχνική υποστήριξη από επαγγελματίες που εμπιστεύεστε. Αλεξίου Όμικρον Έψιλον, μέλος του δικτύου Διαθερμική. Καλέστε μας στο 26840-31102. Θα μας βρείτε στο πρώτο χιλιόμετρο Πάργας και στο alexiouparga.gr.
14: Στο σύγχρονο Παιδαγωγικό Κέντρο Πρέβεζας έχουμε σκοπό τη βελτίωση της ποιότητας ζωής παιδιών, εφήβων και ενηλίκων με δυσκολίες στην κοινωνική αλληλεπίδραση, γλωσσική εξέλιξη, μαθησιακή ικανότητα, αισθητηριακή ρύθμιση, πραξιακή ικανότητα, έλεγχο της συμπεριφοράς και οικογενειακή λειτουργικότητα. Παρέχουμε λογοθεραπεία, εργοθεραπεία, ειδική αγωγή, ψυχολογική υποστήριξη, συμβουλευτική γονέων, μελέτη με φυσικότητα και σεβασμό στην προσωπικότητα του κάθε ατόμου. Με καθημερινή προετοιμασία των μαθημάτων, δημιουργική απασχόληση και αν χρειάζεται εξ αποστάσεως ή και κατοίκον υποστήριξη και θεραπείες. Σύγχρονο Παιδαγωγικό Κέντρο Πρέβεζας. Φιλότα 4, Πρέβεζα. Τηλέφωνα 6938-835-734 και 2682-302027. Με σεβασμό και γνώση.
15: Όταν μιλάμε για ενελκυστήρες στην Ήπειρο και τη Λευκάδα, μιλάμε για έναν και μόνο. Αθανάσιος Καζαμίας. Με πολυετή εμπειρία, κορυφαία ποιότητα και εξειδικευμένο προσωπικό, ο Αθανάσιος Καζαμίας είναι το όνομα που εμπιστεύεστε για απόλυτη ασφάλεια και αξιοπιστία. Αναλαμβάνουμε την εγκατάσταση και συντήρηση σύγχρονων συστημάτων ανέλκυσης, ανελκυστήρες σκάλας και κάθε είδους ηλεκτρολογικές εργασίες. Και για να μην μπερδεύεστε, να θυμάστε, Αθανάσιος Καζαμίας. Με νέα διεύθυνση, Μελίνας Μερκούρη 30, Πρέβεζα. Καλέστε μας τώρα στο 2682 30 69 99. Αθανάσιος Καζαμίας. Ο ειδικός τους ανελκυστήρες που εμπιστεύεστε. Σύσταση προς όλους εσάς που αγαπάτε το αυτοκίνητο. Exclusive Cars. Εισαγωγές αποκλειστικά από Γερμανία. Με εγγυημένη ποιότητα και πιστοποιημένα χιλιόμετρα, διαλεγμένα μόνο για εσάς. Exclusive Cars. Η πρώτη εταιρεία που έφερε την ηλεκτροκίνηση στην περιοχή. Και συνεχίζουμε με τη δύναμη της καινοτομίας. Με χρηματοδότηση από 0% προκαταβολή, κάθε είδους ευέλικτη λύση και το καλύτερο επιτόκιο της αγοράς. Ο καινούριος μας χώρος είναι έτοιμος. Ελάτε να σας υποδεχτούμε όπως σας αξίζει. Exclusive Cars, Θερμός Πέτρος και Πίντος Ιωάννης. Θα μας βρείτε στο δεύτερο χιλιόμετρο εθνικής οδού Πρέβεζας Ιγουμενίτσας, στα φανάρια της Δροσιάς, στο κτίριο The Point.
16: Πρίσμα 91,6. Ενημέρωση χωρίς παροπίδες.
17: Πέντε λωδαποί περισυνελέγησαν από 4 λέμβους από χθες τα ξημερώματα μέχρι σήμερα το πρωί νότια της Κρήτης, σύμφωνα με το λιμενικό. Και ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος σήμερα στην Αττική, έως 29 βαθμούς θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 27 στη Θεσσαλονίκη.
18: Σας καλωσορίζουμε όλες, όλους και όλα.
19: Τι κάνεις?
20: Καλά, με χαρά.
19: Μια χαρά σε βλέπω. Φουλαρίνο ακούω τώρα.
21: Πρόθεσή μου σήμερα είναι να περιγράψω ένα συνολικό όραμα εθνικής πρόοδικης.
22: Δεν ήρθαμε να σας παρουσιάσουμε πρόγραμμα. Ήρθαμε να σας παρουσιάσουμε ένα άλλο όραμα.
21: Εμείς έχουμε όραμα.
22: Όπα!
23: Που συμβαίνει αυτή την περίοδο στην Ελλάδα είναι η πιο συγκλονιστική περίοδος ευημερίας στην Ευρώπη, ευρωπαϊκής χώρας στα τελευταίες δεκαετίες.
24: Η παγκόσμια βάση δεδομένων καταγράφει τον πλούτο στα 200 δις.
25: Εμείς μπορούμε να κάνουμε τη ζωή των πολιτών καλύτερη.
26: Είναι σαν το ζαχαρούχο γάλα. Είναι πολύ γλυκός.
27: Ο Σόιμπλε μπορεί να πέθανε μαζί ακόμα του Μητσοτάκη.
28: Ομολογώ την ενοχή μου. Είμαι αμνόητος.
0: Φίλες, φίλοι και υπόλοιποι, καλώς ήρθατε στο δεύτερο ημίχρονο του Ότι Να Είναι. Κώστας Πανός στη ρύθμιση του ήχου, Αργυρό Γεμελιάρη, Πέτρος Μωραΐτης στο τηλεφωνικό κέντρο, Μάνος Μπουλαρίνος στο μικρόφωνο. Πιγκουίνος λέει: φαντάζεσαι οπαδοί στα γήπεδα να φώναζαν τα συνθήματα όπως οι κομμουνιστές στις πορείες? Τίποτα! Τίποτα. Τις

Όχι, δεν αναφέρθηκε και πρώτα εγώ δεν το κατάλαβα. Είπα χτες, ακολουθεί Αντώνιος και Κλοπάρτα. Είναι φανταστικό αν το έχω πει, αλλά όχι, δεν το. Δεν μου το έχει, δεν το έχει πει κανείς. Μήπως εσύ το άκουσες γιατί το θέλες. Ο Αλέκος, ο Σπηλιωτόπουλος, υπουργός παιδείας. Ο ξάδελφος Μιχάλης Λιάπης που εξαφανίστηκε μετά τις κλαστές πινακίδες, υπουργός πολιτισμού. Τι ζήσαμε με τον Ακάματο είναι σοκαριστικό. Τον Κωνσταντίνο τον Ακάματο, τον Κωνσταντίνο εργατικό ή Κωνσταντίνο ικανό ή Κωνσταντίνο εργασιομανή. Ο ιστορικός του μέλλοντος θα το αποφασίσει. Είναι σοκαριστικό όταν συνειδητοποιείς πόσο πήγε ο ανίκανος αυτός άνθρωπος στη χώρα ως πρωθυπουργός και πόσο ανύπαρκτη ήταν η πολιτική του κρίση και ικανότητα. Μόνο στον μπλαμπλά του αέρα είχε ταλέντο. Δεν χρειάζεται, Αλέκο μου, να συνειδητοποιήσουμε τίποτα. Χρεοκοπία. Το συνειδητοποίησαμε με το χειρότερο δυνατό τρόπο τι σήμαιναν τα χρόνια του Καραμαλή στην εξουσία. Δεν είναι θεωρητικό, δηλαδή δεν είμαι για σκέψου τι κάνω. Τρακάραμε, όλοι μαζί ήμασταν μέσα στο λεωφορείο και μας έστειλε πάνω στον τοίχο με πατημένο τον γκάζι. Για τα τελευταία 5 μέτρα τα έδωσε στο φουκαρά το Γιωργάκη, έδωσε το τιμόνι, του λέει έλα να κάνεις και εσύ λίγο, άλλος δεν είχε πάρει καμπάνι τίποτα. Το καημένο του λέει α, μου λέει να οδηγήσω, μου λέει να οδηγήσω, πήρε, τράκαρε. Αλλά τον γκάζι και τη φόρα την είχε πάρει ο Κωνσταντίνος ο εργατικός. Με τους υπουργούς του. Λοιπόν, ο Κώστας, αυτά είναι, αυτά μου αρέσουν. Η εκπομπή σου είναι ένα μάθημα ενηλικίωσης σε ένα λαό που αρνούμαστε να μεγαλώσουμε αναλαμβάνοντας τις ευθύνες μας. Αυτό φαίνεται στο γεγονός ότι τα αυτονόητα μας εκπλήσουν. Μας αρέσει να μας χαϊδεύουν τα αυτιά και να μας στένε πάντα οι άλλοι. Ασπίδα μούφα που μπαίνει μπροστά είναι ο πατριωτισμός και η θρησκεία. Κώστα μου, καταρχήν σε ευχαριστώ γιατί μου αρέσει να λένε καλά λόγια για μένα. Όμως η επιτυχία της εκπομπής δείχνει ότι δεν είμαστε γενικώς ένας λαός που αρνείται να μεγαλώσει. Υπάρχουν πάρα πολλοί συμπολίτες που αρνούνται να μεγαλώσουν, αλλά είμαστε και πολλοί εμείς που έχουμε επιτέλους ενηλικιωθεί. Ο Γιώργος αναρωτιέμαι ποιος σοβαρός άνθρωπος ακολουθεί το Σπηλιωτόπουλο. Κανείς, μωρέ Γιώργο, τώρα κοιτάμε και γελάμε. Τι, σιγά. Ποια ήταν η επιτυχία του την περίοδο διακυβέρνησης του Καραμαλή, εδώ θα διαφωνήσω. Ποιες φωτογραφίσεις να σου πω. Με την πετσέτα, με το στο πλοίο, στο βαπόρι επάνω, στο κατάρτι επάνω, στο πανί. Δηλαδή δεν είναι. Μην αναφερθώ στο υπουργός παιδείας, το τεράστιο έργο του. Έχεις δίκιο, δηλαδή είχαμε γελάσει πάρα πολύ, πάρα πολλές επιτυχίες. Ωραία, αυτός πώς νιώθει κάποιος, προς Άρη Σπηλιωτόπουλο, πώς νιώθει κάποιος όταν διαπιστώνει ότι το πιο αξιόλογο πράγμα πάνω του είναι οι τρίχες του. Δεν τον άκουσες, εκνευρισμένος είναι. Ο Μιχάλης από τη Χαλκίδα, ρε, μπήκα να δω το Σπηλιωτόπουλο και νόμιζα ότι μου πέταξε τον Τσάρλι Τσάπλιν. Όντως, αλλά το καλύτερο το είπα χτες, δεν θυμάμαι ποιος το έγραψε χτες από τους μαθητές. Το επανέλαβα βέβαια, εννοείται, στη τηλεόραση. Να ξέρω ότι όταν μας στέλνετε κάτι καλό, εγώ το κλέβω και το βάζω στην τηλεόραση ότι είναι δικό μου. Και σας ευχαριστώ. Αλλά το κάνω. Το καλύτερο, δεν θυμάμαι ποιος μαθητής το έγραψε, ότι είδα διασταύρωση Τσιτσάνι Μελάκι Γαβαλά.

0: ο Τζιοβάνι Μπουκάλιδης ο ψόγος δεν παρακολουθεί στα μαθήματα, αφορά μόνο το ραδιόφωνο. Για μας που δεν βλέπουμε τηλεόραση, θα μας την πεις και σε... Εννοείται, παιδιά. Τα μαθήματα είναι όλα μαθήματα. Δεν έχει, εγώ παρακολουθώ ραδιόφωνο, άρα έχω καλύψει την ύλη. Δεν έχετε καλύψει, έχετε καλύψει τεράστιο μέρος της ύλης, δεν το συζητώ. Αλλά υπάρχουν και τα μαθήματα, υπάρχει το μεταπτυχιακό της τηλεόρασης. Δεν είναι, δηλαδή, αν θέλεις να είσαι, να έχεις τις γνώσεις, να είσαι πλήρης από γνώσεις. Τώρα, αν θες να έχεις κενά, μην παρακολουθείς τηλεόραση, τι να σου πω. Ο Μάξουελ, για τα πανεπιστήμια, ποιας χώρας ακούστηκε ότι η τραμπούκη και η καταληψίες μπαγκλαρώνονται σε όλες τις υπόλοιπες χώρες του κόσμου, γιατί στο Ελλαδιστάν σίγουρα δεν ισχύει, δεν καταλαβαίνω ακριβώς τι ρωτάς, αλλά δεν έχει και σημασία. Ενώ δεν έχει σημασία που το καταλαβαίνω, όχι τέτοιο. Χθες σας έλεγα για τους συμπολίτες οι οποίοι θέλανε να γιορτάσουν τη σφαγή και τους βιασμούς παιδιών, γυναικών, γέρων, παππούδων, γιαγιάδων, νέων, ανδρών, γυναικών, τις απαγωγές τους. Υπήρξαν κάποιοι συμπολίτες που θέλανε να το γιορτάσουν. Περιορέξεως κολοκυθόπιτα. Γουστάρουν. Γουστάρουν αίμα, γουστάρουν θάνατο και όλα αυτά. Και έτσι την ημέρα της 7ης Οκτωβρίου, της επετείου της δολοφονικής επίθεσης, και όχι μόνο δολοφονικής, τα πάντα όλα κάνανε, των τρομοκρατών της Χαμάς, πήγαν έξω από την Αμερική, από την Ισραηλινή πρεσβεία, για να το γιορτάσουν με παλαιστινιακές σημαίες προφανώς. Το κανονικό θα ήταν απαγορευτεί αυτή η συγκέντρωση, γιατί το κράτος μπορεί να απαγορεύει συγκεντρώσεις. Και η απόδειξη του πόσο εύκολα μπορεί το κράτος να απαγορεύει συγκεντρώσεις είναι ότι χτες ήταν απαγορευμένες οι συγκεντρώσεις σε όλο το κέντρο. Εντάξει, το άλλο ήταν λίγο πιο απόκεντρο η Ισραηλινή πρεσβεία και έτσι δεν τολμήσαμε να απαγορέψουμε. Ερωτήθη από τον Παναγιώτη Μίχο ο εκπρόσωπος τύπου της κυβέρνησης, και αφού πρώτα είπε τα δέοντα.
1: Ήταν φρικαλέ αυτή η πρωτοβουλία, λόγω της ημέρας που έλαβε χώρα. Φρικαλέα.
0: Και συνέχισε, οι νεκροί, το ένα το άλλο, και όλοι οι νεκροί και αυτοί εδώ, είπε όλα όσα έπρεπε να πει. Μετά είπε κάτι που μου φάνηκε με ένα λίγο παράξενο.

0: farapé.
1: C'est pas bête. Ο Κώστας το βρήκε. Είναι πολύ εύκολο. Και ο Λουκάς λέει: και δεν είναι το ρατσιστικό μίσος λόγος να απαγορευτεί μια συγκέντρωση. Ναι, μωρέ Λουκά, τώρα απαντάς λογικά σε αυτό που είπε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, αφού ξέρουμε ότι μπορούνε. Δεν είναι. Φοβούνται, λέμε. Και εγώ το σέβομαι, γιατί και εγώ φοβητσιάρης είμαι. Τι είμαι. Δεν πω γιατί δεν είσαι εσύ γενναίος, ενώ είμαι φοβητσιάρης. Απλώς να το συμφωνήσουμε, επειδή φοβόμαστε. Αυτούς τους αφήνουμε να κάνουν ό,τι θέλουν. Είναι αυτό που λέμε στους τρελούς, λες πάντα ναι. Αυτοί δεν είναι καλά οι άνθρωποι, προφανώς. Οπότε τους αφήνουμε να κάνουν την Αθήνα δικιά τους, την πόλη δικιά τους, να κάνουν ό,τι γουστάρουν. Και ο Βίρονας, δηλαδή, Μάνο, είσαι σαν τους καθηγητές που κλέβουν τις ιδέες των φοιτητών τους για να τις βάλουν στα βιβλία τους. Εντελώς. Ανήκω κι εγώ στο, πώς το λέμε, στο μεγάλο κύκλο των πανεπιστημιακών της Ελλάδας. Όχι, δεν έχω ταξί, αλλά των άλλων πανεπιστημιακών. Θέλω να ακολουθώ τις συνήθειες του κλάδου μου. Δεν μπορώ να κάνω εγώ του κεφαλιού μου. Διάλειμμα για διαφημίσεις, μετά και πάλι μαζί.
2: Κοιτάξτε, ο πρόεδρος Τραμπ έχει πράγματι ένα περίεργο στυλ, το οποίο ξενίζει πάρα πολύ κόσμο.
3: Η προσέγγιση του στα πράγματα και ο τρόπος με τον οποίο αντιμετωπίζει την πολιτική ορισμένες φορές μπορεί να μοιάζει διαβολικός, αλλά γίνεται για καλό.
4: Τιτανικός, η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός, an immersive voyage από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.
5: Θα ήταν πιο εύκολο να είχες e-pass και να περνάμε από την ηλεκτρονική λωρίδα.
6: Και να χάσω την έξαψη της στιγμής, να μην ξέρω αν θα μου βγουν τα ψηλά. Αυτό κρατάει το μυαλό σε εγρήγορση. Και κάτσε εσύ μετά να λύνεις σταυρόλεξα.
5: Καλά. Αυτή είναι η δικαιολογία σου.
7: Τώρα δεν έχεις καμία δικαιολογία. Κάνε αίτηση στο naldos.gr και απόκτησέ το χωρίς καμία κρυφή χρέωση. Επίλεξε τρόπο παραλαβής και το e-pass θα έρθει στο χώρο σου εντελώς δωρεάν. E-pass. Μέχρι να το πεις, πέρασες. Νέα Αττική Οδός.
8: Τι κάνεις όταν έχεις ασφάλεια στην Anytime?
9: Κάνεις και άλλη ασφάλεια στην Anytime.
8: Γιατί?
9: Γιατί όσο ασφαλίζεις, κερδίζεις. Σταματάς ό,τι κάνεις για δύο λεπτά. Συνδυάζεις

0: περισσότερα. Το 1 συν 1 από το eFood ήρθε πιο δυνατό από ποτέ. Πάτα το φίλτρο 1 συν 1 και βρες χιλιάδες προσφορές από τα αγαπημένα σου καταστήματα έως 1η Νοεμβρίου. Κουδουνί eFood, το delivery στην Ελλάδα.
1: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας. Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα.
2: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα! Με την υπογραφή ποιότητας Ιζομάτ.
3: Δεν μου λες βρε γειτόνις.
4: Πείτε μου κυρία Σούλα.
3: Χθες δουλεύετε από το σπίτι? Όλη μέρα σας άκουγα.
4: Αφήστε, 4 meetings είχα, το ένα μετά το άλλο. Και ο άντρας μου παράλληλα άλλα τόσα.
5: Σύντατη των μισιών.
3: Καλά, τόσο καλό ίντερνετ έχετε ?
4: Εννοείται, με το Nova More δεν είχαμε μόνο ίντερνετ από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, αλλά και πανίσχυρο σήμα Wi-Fi στο σπίτι.
3: Τι μου λες, σιγά το νέο. Λες κι εγώ δεν έχω Nova More.
6: Με το Nova More έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα και δωρεάν Ultra Wi-Fi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24μήνης διάρκειας. Δωρεάν Ultra Wi-Fi στα προγράμματα ταχυτήτων 500 Mbps και άνω. Για το Connect Day One και όρους και προϋποθέσεις, μπείτε στο nova.gr.
7: Μέση, όμοι, γόνατα. Όταν οι αρθρώσεις ειδοποιούν, σειρά Osteoflex της Health Aid συμβάλλει στην καλή λειτουργία χόνδρων και αρθρώσεων. Health Aid συμπληρώνει την υγεία. Προϊόντα γνωστοποιημένα στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν την ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
8: Πάμε σε γραμμή, ναι.
9: Ναι, εγώ μιλάω. Γιαννάρα, πώς βλέπεις το ματς?
8: Πολλά γκολ.
9: Γκολ στο βολέι.
8: Ποιο βολέι?
9: Ποιο ματς?
8: Φιλέ, πας καρφί για κλείσιμο.
9: Μισό. Τώρα που είπες για καρφί, πόσα λες να κάνει ο ψηλός τους?
8: Καρφί, ε. Εγώ μπλοκ.
10: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν. Μόνο στο

0: Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. See you later. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
1: Βλέπω οι περισσότεροι καταλάβατε ποιο είναι το θέμα με το οποίο θα ασχοληθεί ο Πάνος, αλλά δεν ξέρετε τι θα ρωτήσει ακριβώς. Πιγκουίνε, μπορεί και να τον προλάβεις αν κατέβεις τώρα. Παίζεται. Ναι, μου λέει, προλαβαίνω για να απαντήσω στην ερώτηση του κυρμάν. Παίζεται. Ο Άιντραχτ Φαφούτης θα τραγουδούν το 12 η Βύση και η γυναίκα Μαραντόνα και από τις δύο οι παράνομοι θα είναι οι πρώτοι. Καλά το 12 που δεν μπορεί να τραγουδήσει ούτε το δώσ' μου το φιλί σου. Η Βύση δεν μπορεί, ούτε κατέλη δεν θα μπορεί να τραγουδήσει. Ούτε βάζ ο Παρασκευάς, τίποτα. Τέλος. Έτσι είναι, παιδιά, ο δημιουργός είναι δημιουργός, ό,τι και να κάνουμε. Όλα καλά, αλλά ο δημιουργός πάνω απ' όλα.

0: ακόμα καλύτερο. Όχι διασταύρωση Τσιτσάνι με γαβαλά, που είστε. Φιλιππίδη με γαβαλά. Γιατί το κεφάλι δεν είναι Φιλιππίδη, είναι το σγουρό πάνω, το top.
1: Μαζί έχουμε ζήσει πολλά και θα ζήσουμε άλλα τόσα. Μαζί έχουμε δημιουργήσει κάτι όμορφο και οικείο. Ένα στέκι παρείστικο με αγάπη για το καλό φαγητό. Φαγητοποτίων Μαζί. Μετά από όλα αυτά τα χρόνια που μαζί τα φάγαμε, συνεχίζουμε με το ίδιο αστήρευτο μεράκι και κέφι να εμπνεόμαστε από την ελληνική κουζίνα, βάζοντας τις δικές μας εφάνταστες πινελιές. Σας περιμένουμε στο γνωστό όμορφο χώρο μας, δίπλα στη θάλασσα, για να συνεχίσουμε να περνάμε ακόμα καλύτερα σαν μια παρέα. Φαγητοποτίων Μαζί. Υπεύθυνος Δημήτρης Κάτσος. Στην πλατεία Φίνικα, στην Ανατολική Παραλία Λευκάδας. Τηλέφωνα κρατήσεων 26450-24477. Μαζί στην απόλαυση.
2: Μην χάσεις σούπερ προσφορές στα Αλφαβήτα. Μέχρι την Τετάρτη, με αγορές 10 ευρώ σε όλα τα πουλερικά, κερδίζεις 3 ευρώ για επόμενη αγορά. Και με αγορά ενός κιλού σε φρέσκο βόιο μπούτι Γαλλίας, κερδίζεις 6 ευρώ για επόμενη αγορά. Αλφαβήτα Βασιλόπουλος. Όλα και κάτι παραπάνω. Κάνε κλικ στο κόσμο της ενημέρωσης. Lefkada.today.gr. Μάθε τα πάντα γρήγορα και έγκυρα. Πληκτρολόγησε Lefkada.today.gr. Τα νέα της Λευκάδας στην οθόνη σου.
3: Χαλαρώστε. Μιλήστε μου για την παιδική σας ηλικία.
4: Γιατρέ μου, πάντα ένιωθα χωρίς αξία. Μπάζω με ανέβαζαν, μπάζω με κατέβαζαν. Στο στρατό μου δώσαν μια μπαζούκα, αλλά με έδιωξαν. Φύγερε, μπάζω. Μετά έκανα ένα συγκρότημα με τους φίλους μου. Ήμουν μπαζίστας και εκεί από είσαι για τα μπάζα, μου φώναζαν. Είσαι για τα μπάζα.
3: Αγαπητέ μου, απλά δεν βρεθήκατε στο σωστό περιβάλλον για να αναδείξετε την αξία σας. Στην Ανακέμ, να σας δώσει τη θέση που σας αξίζει. Με το μεγαλύτερο δίκτυο ανακύκλωσης αποβλήτων, εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων πανελλαδικά.
5: Ανακέμ, βάζουμε τα μπάζα στη θέση τους.
1: Οι διευθύνσεις αμέτρητες.
2: Οι πληροφορίες εκατοντάδες.
1: Μέσα σε ένα λαβύρινθο πληροφοριών, ξέρεις πώς να ξεχωρίσεις.
2: Software Lab, το εργαστήρι που σχεδιάζει και υλοποιεί τις ιστοσελίδες που κάνουν τη διαφορά.
1: E-shop, σύμφωνα με τις τρέχουσες εξελίξεις.
2: Μηχανογράφηση επιχειρήσεων και υποστήριξη δεδομένων.
1: Προγραμματισμός βάσης δεδομένων και παραμετροποίηση δικτύων.
2: Ολοκληρωμένη τεχνική υποστήριξη server.
1: Εμπιστευτείτε μας τον εξοπλισμό της επιχείρησής σας, αυξάνοντας την παραγωγικότητα και μειώνοντας το κόστος λειτουργίας.
2: Software Lab, Ιωσήφ Τσιμπούκης. Σπηλιάδου 1, Πρέβεζα.
1: Τηλέφωνα 697. 2070-728 και 2682-30-3333 και στο www.softwarelab.gr.
2: Software Lab, η viral επιλογή.
1: Ήρθε για να αλλάξει τα δεδομένα στην προσχολική εκπαίδευση της πόλης μας. Baby College Academy. Πρότυπος δελφονηπιακός σταθμός και ιδιωτικό νηπιαγωγείο στην πόλη της Πρέβεζας. Η ολοκληρωμένη πρόταση στην προσχολική εκπαίδευση με πρωτοποριακές παιδαγωγικές μεθόδους βασισμένες στην βιωματική μάθηση, προσαρμοσμένες κατάλληλα για κάθε ηλικιακή βαθμίδα. Σε ένα ασφαλές περιβάλλον γεμάτο αγάπη, λειτουργούν τμήματα από 3 μηνών έως 4 ετών για τον δελφονηπιακό σταθμό και 4 έως 6 ετών για τον νηπιαγωγείο. Με πλήρη καθημερινή διατροφή, μεταφορά με σχολικό λεωφορείο και ευέλικτο ωράριο. Baby College Academy. Ιδιωτικό νηπιαγωγείο αδειοδοτημένο από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων. Σε νεόβμητες υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις 600 τετραγωνικών μέτρων επί των οδών Τζουμέρκων 1 και Επτανήσου, Πρέβεζα. Περισσότερες πληροφορίες στα 26820-6214 και 6974-620-625. Εγγραφές και μετεγγραφές καθ' όλη τη διάρκεια της χρονιάς. Πρέβεζα Today. Τα νέα του σήμερα με αξιοπιστία, εγκυρότητα και αναλυτικά ρεπορτάζ. Prevezatoday.gr. Η Πρέβεζα του σήμερα. Δεν έχουν σημασία τα τετραγωνικά, ούτε η διαρρύθμιση ενός χώρου. Σημασία έχει το design, η αισθητική, η ποιότητα και η διαχρονικότητα. Βαγενάς Home Line. Επίπλα κουζίνας, ντουλάπες και εσωτερικές πόρτες που προσφέρουν στο χώρο σας λειτουργικότητα, υψηλή αισθητική και ένα άρτιο αποτέλεσμα. Ακόμα, εξωτερικά κουφώματα PVC και αλουμινίου. Όλα με πιστοποίηση σε και ISO. Είμαστε οι ιδανικοί συνεργάτες τόσο για τον ιδιώτη όσο και για τον επαγγελματία με τεράστια γκάμα επαγγελματικού και ξενοδοχειακού εξοπλισμού. Αν είστε δικαιούχοι του προγράμματος Εξοικονομώ Αυτονομώ, σε εμάς θα βρείτε όλα όσα χρειάζεστε. Βαγενάς Homeline, Στράτου Τσέγιου 12, Λευκάδα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26450-23188. Χώρημε άποψη και διαχρονικό design.
2: Μη χάσει σούπερ προσφορές στα Αλφαβήτα. Μέχρι την Τετάρτη, επιλεγμένα κατεψυγμένα προϊόντα χρυσή ζύμη 40% φθηνότερα. Καφέδες Starbucks σε σούπερ τιμές. Και παιδικά δημητριακά Nestlé και προϊόντα fitness ένα συν ένα δώρο. Αλφαβήτα Βασιλόπουλος. Όλα και κάτι παραπάνω.
6: Θέλω και γατάκια και σκυλάκια και ψαράκια και χαμστεράκια και κουνελάκια και σκιουράκια. Πού θα τα βρω?
7: Στην Κιβωτό.
6: Και πού είναι αυτό?
7: Περίμενε να πάρω τον Νόε τηλέφωνο.
1: Για ό,τι θέλετε για τους μικρούς σας φίλους, μην πάτε μακριά. Ελάτε σε εμάς. Pet Shop Κιβωτός.
8: Τροφές, ενιδρία και αξεσουάρ επώνυμων εταιριών. Ακόμα, τροφές σκύλου και γάτας, χρυσόψαρα, τροπικά ψάρια, ερπετά και μικρά τροχτικά, παπαγαλάκια, καναρίνια.
1: Πάντα με τις πιο φιλικές τιμές. Υπεύθυνος Χρήστος Γιάννοβλου.
8: Pet Shop Κιβωτός. Παναγή Τσαλδάρη 27, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26 21.
6: Φύγαμε για Κιβωτό!
1: Και τώρα στο Pet Shop Κιβωτός υποδεχόμαστε το grooming. Ο καλοπισμός των τετράποδων φίλων μας γίνεται πιο εύκολος από ποτέ. Αναλαμβάνουμε λούσιμο, μπάνιο και κόψιμο νυχιών, πάντα με σεβασμό πρώτα στα ζώα και φυσικά στα αφεντικά τους. Pet Shop Κιβωτός. Χρήστος Γιάννοβλου.

0: Πρίσμα 91,6. Ενημέρωση χωρίς παροπίδες. Και η Μίλη Καραλή, στο ρόλο της μητέρας η Ελένη Γερασιμίδου, δημοσιογράφος ο Χρήστος Φερεντίνος. Από τις 17 Οκτωβρίου και για λίγες μόνο παραστάσεις, φυσικά στο Christmas Theater.
1: Τελευταία διαβάζω υπαρξισμό και με βοηθάει πολύ να αλλάζω οπτική.
2: Εγώ διαβάζω λογαριασμό.
1: Τι διαβάζεις?
2: Το λογαριασμό του ρεύματος. Με την οικονομία στην ενέργεια, μετά την αλλαγή κουφωμάτων, άλλος άνθρωπος νιώθω.
0: Με τα LVL βλέπεις τα πράγματα διαφορετικά. Γιατί στην LVL σχεδιάζουμε και παράγουμε αρχιτεκτονικά συστήματα αλουμινίου με τη μοναδική τεχνολογία I2 που διαθέτει μια έξτρα ζώνη θερμομόνωσης και κάνει την εξοικονόμηση ενέργειας απλή υπόθεση. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL. Μάθε περισσότερα στο lvl.gr.
3: Η ενσάρκωση της Γκρίνιας. Ένας πράσινος μαλλιαρός ερημίτης που ζει απομονωμένος στην παγωμένη κορυφή του Old Scoobit. Greens. Για πρώτη φορά στην Ελλάδα.
4: Φέτος ο Greens αποφάσισε να καταργήσει τα Χριστούγεννα. Και δεν θα τον σταματήσει κανείς.
3: Μετάφραση απόδοση Γιώργος Καπουτζίδης. Σκηνοθεσία Φώκας Ευαγγελινός. Φυσικά στο Christmas Theater.
5: Τότε ή τώρα. Οι εποχές αλλάζουν, οι κόντρες όμως μένουν ίδιες. Και για δεύτερη χρονιά ο Τάκης και η Σούλα, ο Σπύρος και η Βαλέρια επιστρέφουν. Τότε και τώρα. Τότε. Με τον Αλέξανδρο Τσουβέλα και την Έλενα Χαραλαμπούδη. Πρεμιέρα τη Δευτέρα στις 10.30 το βράδυ στο Sky.
6: Η ώρα είναι μία.

0: Καλό σας μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Είναι το δελτίο ειδήσεων του Sky. Στο μικρόφωνο η Χρυσα Κλητσιώτη. Έκρηξη σημειώθηκε λίγο μετά τις 11.30 το πρωί έξω από το δηληστήριο στους Αγίους Θοδόρους. Λεπτομέρειες θα μας δώσει ο συνάδελφος Γιώργος Πρωτοψάλτης. Γιώργος, σε ακούμε.
1: Η έκρηξη σημειώθηκε κατά τη διάρκεια εργασιών από εξωτερικό συνεργείο. Υπάρχουν μάλιστα αναφορές ότι ενδεχομένως έλαβε χώρα και σε χώρο ακριβώς έξω από τις εγκαταστάσεις. Μένει αυτό να διαπιστωθεί. Δύο σοβαρά τραυματίες εργάτες ηλικίας 43 και 50 ετών μεταφέρθηκαν με ασθενοφόρο το οποίο υπήρχε στην επιχείρηση αρχικά στο νοσοκομείο της Κορίνθου και σύμφωνα με πληροφορίες για να αντιμετωπιστούν τα τραύματά τους στα εγκάβματα τα οποία φέρουν. Διακομίζονται αυτή την ώρα στο Τριάσιο νοσοκομείο που υπάρχει εξειδικευμένη κλινική. Έχουν σπεύσει περιπολικά στο σημείο της έκρηξης αλλά και στο νοσοκομείο προκειμένου να γίνει μια διερεύνηση για το συμβάν. Δεν κλείθηκε η πυροσβεστική υπηρεσία, να τονίσουμε, καθώς δεν υπήρξε φωτιά από την έκρηξη, η οποία πιθανότατα σύμφωνα με αρχικές εκτιμήσεις προκλήθηκε από αέρια τα οποία υπήρχαν στο σημείο την ώρα των εργασιών.
0: Όλοι θα πρέπει να βάλουν πλάτη και αν αυτό σημαίνει μικρότερα περιθώρια κέρδους για τις επιχειρήσεις θα φροντίσουμε να το κάνουμε, δήλωσε ο Πρωθυπουργός σε συνέντευξη στον Sky και τον Άρη Πορτοσάλτε αναφερόμενος στο ενδεχόμενο νέων ανατιμήσεων στην αγορά. Παράλληλα προανήγγειλε ανακοινώσεις σε λίγες ημέρες για το πετρέλαιο θέρμανσης, επαναλαμβάνοντας ότι η κυβέρνηση θα στηρίξει την κοινωνία στο μέτρο των δημοσιονομικών δυνατοτήτων. Σε ό,τι αφορά την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου, ο Κυριάκος Μητσοτάκης δήλωσε ότι μπορεί και πρέπει να προχωρήσει χωρίς καμία έκπτωση στα κυριαρχικά μας δικαιώματα. Σχετικά με τις ελληνοτουρκικές σχέσεις, ανέφερε ότι τα νερά στο Αιγαίο έχουν έναν ελαφρύ κυματισμό, λέγοντας ότι αυτό δεν είναι κάτι ασυνήθιστο. Επανέλαβε ακόμη ότι οι εκλογές θα γίνουν στο τέλος της τετραετίας και η κυβέρνηση θα κριθεί τότε με βάση το έργο της. Ο κ. Μητσοτάκης είπε ακόμη ότι επιμένει στο θέμα της αυτοδυναμίας, καθώς όπως ανέφερε, η αυτοδυναμία είναι αυτή που επιτρέπει να πάρεις γρήγορες αποφάσεις και να υπάρχει λογοδοσία. Σχολιάζοντας το σενάριο, μέλη της κοινοβουλευτικής ομάδας να θέσουν θέμα αλλαγή Προέδρου, αν η παράταξη στις εκλογές πέσει στο 25%, είπε ότι ο κάθε αρχηγός κρίνεται με βάση το αποτέλεσμα. Ανέφερε μάλιστα πως η Νέα Δημοκρατία έχει παράδοση να ανταμείβει τους αρχηγούς οι οποίοι πηγαίνουν καλά και οι ίδιοι αρχηγοί όταν δεν πηγαίνουν καλά να κάνουν στην άκρη. Εξήγησε ότι αυτό που προέχει δεν είναι το δικό του πολιτικό μέλλον, αλλά να μπορεί να κυβερνηθεί ο τόπος με σταθερότητα εν μέσω δύσκολων περιστάσεων. Στο 5% διαμορφώθηκε ο πληθωρισμός τον Σεπτέμβριο φέτος από 3,8% τον Αύγουστο σύμφωνα με τα στοιχεία της Ελστάτ που ανακοινώθηκαν πριν από λίγο. Μεγαλύτερες ανατιμήσεις καταγράφονται στην ενέργεια. Το φυσικό αέριο αυξήθηκε περισσότερο από 55%, το πετρέλαιο θέρμανσης πάνω από 53%, το πετρέλαιο κίνησης σχεδόν 39% και η βενζίνη πάνω από 22%. Στα είδη διατροφής ξεχωρίζουν οι ανατιμήσεις στο μοσχάρι 12,3%,

0: 28 ετών και μια γυναίκα 24 δεν κατάφεραν να κρατηθούν στη ζωή. Μειώνεται κατά 6 μήνες η ηλικία των παιδιών, τα οποία θα γίνονται δεκτά στους παιδικούς σταθμούς, όπως ανακοίνωσε η αρμόδια υπουργός Δόμνα Μιχαηλίδου, ενώ παράλληλα αυξάνεται στο 15% η δυναμικότητά τους ώστε να δέχονται περισσότερα παιδάκια. Η Νότιο-Αφρικανή δικαστής Νάβη Πιλάι τιμήθηκε με το φετινό βραβείο Νόμπελ Ειρήνης για τις προσπάθειές της να προωθήσει την ειρήνη και το διεθνές δίκαιο, όπως ανακοίνωσε σήμερα η Νορβηγική Επιτροπή Νόμπελ. Η 85χρονη Πιλάι διατέλεσε υπατή αρμοστής του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα από το 2008 έως το 2014. Μεταξύ άλλων, ήταν επικεφαλής της Ανεξάρτητης Διεθνούς Εξεταστικής Επιτροπής του ΟΗΕ, η οποία σε έκθεσή της τον Σεπτέμβριο του 2025 κατηγόρησε το Ισραήλ ότι διαπράττει γενοκτονία κατά των Παλαιστινίων στη Λωρίδα της Γάζας. Στην αθλητική σας ενημέρωση, στο μπάσκετ, απόψε στις 9 και 4 ο Ολυμπιακός θα δώσει τον πρώτο εντός έδρας αγώνα στην Ευρωλίγκα για την τέταρτη αγωνιστική στη Σάνελ Αρένα κόντρα στην Ανατολού Εφές.
1: Αμοιβαία κεφάλαια. Κάποτε θα το αποφασίσω. Κάποτε θα επενδύσω. Κάποτε θα το κάνω.
2: Επειδή το κάποτε κρύβει μέσα του το ποτέ. Νέο αμοιβαίο κεφάλαιο LF Target Maturity 3 Bond Fund με διαχειριστή επενδύσεων τη Eurobank Asset Management IDAC, διετή διάρκεια και εκτιμόμενη ενδεικτική απόδοση στη λήξη της διετίας από 4,2 έως 4,6%. Συμμετοχές έως 20 Νοεμβρίου. Επισκεφτείτε το eurobank.gr ή κλείστε ραντεβού με τον πιστοποιημένο personal banker και μάθετε περισσότερα. Eurobank. Το παρόν αποτελεί διαφημιστική ανακοίνωση. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές. Ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο του ΟΣΕΚΑ και στο έγγραφο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές, καθώς και στις σχετικές με τους επενδυτικούς κινδύνους και τα κόστη ενότητες, πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση. Διαθέσιμα στα ελληνικά σε όλο το δίκτυο καταστημάτων της Eurobank και το eurobank.gr.
0: Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει η μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σούζη.
3: Στην Αττική σήμερα Παρασκευή ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος. Οι άνεμοι θα πνέουν νότι 2 με 4 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 16 έως 29 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα αραιή συννεφιά και αρκετή ηλιοφάνεια, η θερμοκρασία έως 27 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Παρασκευή στη δυτική, βόρειο-δυτική Ελλάδα και τη δυτική Μακεδονία θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες και στο βόρειο Ιόνιο με μονωμένες καταιγίδες. Στην υπόλοιπη χώρα σχεδόν αίθριος καιρός. Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα ηπειρωτικά έως 28 με 29 και τοπικά έως 30 βαθμούς και στα νησιά έως 25 με 27. Το Σάββατο στο Ιόνιο τα δυτικά ηπειρωτικά και η βαθμία στα υπόλοιπα ηπειρωτικά θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες και κυρίως στα δυτικά σποραδικές καταιγίδες. Στην υπόλοιπη χώρα αραιή συννεφιά. Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ και στο Ιόνιο βαθμία 6 η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση ως προς τις μέγιστες τιμές της. Τέλος την Κυριακή στο Ιόνιο και τα ηπειρωτικά καθώς και στις σποράδες και από το βράδυ στα νησιά του Βόρειου Ανατολικού Αιγαίου θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες και σποραδικές καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 4 με 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω πτώση. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
0: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθούν Χρήστος Κούτρας, Γιάννης Τζούνος και Νότης Παπαδόπουλος.

0: δελτίο θερμοκρασίας στον Πρίσμα 91,6.
1: Μια προσφορά των καταστημάτων Μπότσιος.
2: Η θερμοκρασία σε Πρέβεζα, Άρτα και Λευκάδα είναι 21 βαθμοί Κελσίου.
1: Το δελτίο θερμοκρασίας ήταν μια προσφορά των καταστημάτων Μπότσιος. Στα καταστήματα Μπότσιος ανακαινίζεις τώρα το σπίτι σου οικονομικά. Μπάνιο ακριλικό από 105 ευρώ.
3: Η εταιρεία Μπότσιος με 5 καταστήματα σε Ήπειρο και Λευκάδα προλαβαίνει τις σημαντικές ανατιμήσεις των προϊόντων, φροντίζοντας να έχει σε στόκ άμεσα διαθέσιμα μεγάλες ποσότητες πλακιδίων, δαπέδων και μπάνιων. Βρείτε τώρα άμεσα διαθέσιμα στις αποθήκες μας πάνω από 140.000 τετραγωνικά μέτρα πλακιδίων σε τιμές προσφοράς με την εγγύηση του ονόματος Μπότσιος. Επισκεφτείτε τώρα ένα από τα καταστήματά μας σε Πρέβεζα, Ιωάννινα, Ιγουμενίτσα, Άρτα και Λευκάδα για

άμεση εξυπηρέτηση χωρίς αναμονή για να μην περιμένετε πότε και αν θα σας έρθουν τα πλακάκια που έχετε παραγγείλει. Επιχειρήσεις Μπότσιος. Πάντα δίπλα στον επαγγελματία και τον ιδιώτη με άμεση εξυπηρέτηση. Επισκεφτείτε μας και στο botzios.gr.

0: Πρίσμα 91,6. Έγκυρη και αξιόπιστη ενημέρωση.
1: Με μέσα της Motor Oil και στη συνέχεια οι πληροφορίες λένε ότι θα διακομιστούν ή έχουν διακομιστεί οι άνθρωποι στο Θριάσι νοσοκομείο, εκεί που λειτουργεί συγκεκριμένη μονάδα εγκαυμάτων. Ο κύριος Γιάννης Φυσίρας είναι μέλος του Σωματείου Εργαζομένων στο νοσοκομείο της Κορίνθου, να μας δώσει κάποιες πληροφορίες. Γεια σας, κύριε Φυσίρα, καλό μεσημέρι.
2: Γεια σας, γεια σας, καλό μεσημέρι. Πόσο καλό μεσημέρι μπορεί να είναι, βέβαια. Όχι στον Ασπρόπυργο, να σα ρωτήσω λίγο, στο Αγίου Θεοδόρου, στο πληκτήριο του Μοντορίου.
1: Στο Αγίου Θεοδόρου.
2: Όχι στον Ασπρόπυργο. Αυτή τη στιγμή, εντάξει, είχαμε δύο βαριά περιστατικά είναι. Αυτή τη στιγμή είναι έτοιμοι να διακομιστούν για το Θριάσιο, όντως, όπως είπατε, για τη μονάδα εγκαυμάτων εκεί. Είναι σε άσχημη κατάσταση, συνάδελφοι. Άλλο ένα εργοδοτικό δυστύχημα, θα λέγαμε, από τα πολλά που έχουν γίνει και στη Μοτορέλ τα τελευταία χρόνια, αλλά και σε άλλα εργοστάσια της περιοχής από τα Σκονιθίας.
3: Τι έγινε,
2: έγινε κάποια έκρηξη, σύμφωνα με τις πληροφορίες, έγινε κάποια έκρηξη σε κάποιους σωλήνες εκεί που τις σκευάζανε οι συνάδελφοι. Και δυστυχώς είχαμε δύο βαριά τραυματίες. Ίσως υπάρχουν και κάποιοι μεγάλες πληροφορίες και κάποιοι άλλοι ευρά τραυματίες που δεν ήρθαν στο νοσοκομείο.
3: Θέλω να σας ρωτήσω, υπάρχουν και άλλοι.
2: Σύμφωνα με κάποιες πληροφορίες, ναι, αλλά όχι βαριά όμως, όχι βαριά.
1: Δεν χρειάζεται νοσηλεία.
2: Δεν χρειάζεται νοσηλεία, όχι. Δύο μόνο είχαν σε εμάς, που είναι όμως βαριά τραυματισμένοι. Οι συνάδελφοι και φεύγουν τώρα για το Θριάσιο. Του σταθεροποιήσανε εδώ το ιατρικό προσωπικό και το νοσηλευτικό. Του σταθεροποίησε και φεύγουν τώρα με ασθενοφόρο και ΚΑΒ. Φεύγει ο ένας, δηλαδή, έχει μπει ήδη στο ασθενοφόρο αυτή τη στιγμή. Εδώ στον χώρο δεν που βρίσκουμε. Και ετοιμάζεται και ο άλλος να φύγει για πάνω μετά από σταθεροποίηση, αλλά είναι σε πολύ βαριά κατάσταση δυστυχώς.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Φυσίρα, να είστε καλά. Να ευχηθούμε τα καλύτερα για τους ανθρώπους, αυτό είναι το βασικό. Όταν συμβαίνουν τέτοια πράγματα, δύσκολο να πεις κάτι άλλο. Ο Κώστας Πανός είναι εδώ μαζί μας σήμερα Παρασκευή. Στο 210-48-00-170-174 το τηλεφωνικό μας κέντρο η Αργυρό Γεμελιάρη. Η Κωνσταντίνα Βαρσάμι στη μουσική επιμέλεια. Ο Δημήτρης Γιαννίδης συντονίζει όλους μας εδώ και κάνει τα πάντα. Είναι ο διευθυντής μας πάρα πολλά χρόνια. Skyradio.gr στο εικονίδιο που λέει πες την άποψή σου. Επίσης μέσω Viber στον αριθμό 698-1-2-3-1003 μπορείτε να μας στέλνετε μηνύματα, βίντεο, φωτογραφίες, όχι να παίρνετε τηλέφωνα. Έχει πολλά η επικαιρότητα, δυστυχώς δεν είναι όλα ευχάριστα, για την ακρίβεια σχεδόν τίποτα δεν είναι ευχάριστο. Ας συνεχίσουμε λίγο να μαζέψουμε και άλλες πληροφορίες για το περιστατικό στους Αγίους Θεοδόρους. Ο κύριος Γιώργος Γκιόνης είναι μαζί μας, είναι ο Δήμαρχος Λουτρακίου, Περαχώρας και Αγίων Θεοδόρων. Γεια σας, κύριε Δήμαρχε, καλό μεσημέρι.
4: Γεια σας, καλό μεσημέρι. Έχει συμβεί ένα τύχημα, δεν έχουμε συγκεκριμένα πράγματα, αλλά δεν είναι κατά διάρκεια λειτουργία του διηγηστηρίου. Ήταν από εταιρείες που κάνουν σέρβις του διηγηστηρίου. Έχουν ένα shutdown τώρα, ένα μεγάλο χρονικό διάστημα που κάνουν σέρβις σε μηχανήματα. Από εκεί έχει ευθύνη, ήταν η λειτουργία του διηγηστηρίου, δεν είναι εργαζόμενοι του διηγηστηρίου. Θέλω να είναι ξεκάθαρο αυτό.
1: Είναι εργολάβοι, είναι εταιρείες
4: εργολάβων. Μπράβο, εργολάβων.
3: Μέσα στο διηγηστηριό για να είναι απ' έξω τελικά αυτό.
4: Δεν το ξέρουμε ακριβώς. Περιμένουμε μια επίσημη ανακοίνωση. Πιστεύω το επόμενο χρονικό διάστημα η εταιρεία θα βγάλει μια επίσημη ανακοίνωση.
1: Έχει γίνει κάποια έκρηξη η οποία έγινε αισθητή στην περιοχή σας?
4: Όχι, δεν ήταν. Ήταν κάτι εσωτερικό, δεν φαίνεται. Δεν ήταν κάτι ανατίναξη τέτοια πράγματα. Δεν υπήρχαν τέτοια.
1: Μάλιστα. Ευχαριστούμε, κύριε Δήμαρχε.
4: Να είστε καλά.
1: Περαστικά στους ανθρώπους, αυτό είναι το βασικό. Μάθαμε και κάποιες πληροφορίες ότι δεν ήταν εργολάβοι, υπεργολάβοι, χωρίς να έχει καμία σημασία, γιατί οι άνθρωποι έχουν τραυματιστεί και τώρα δίνουν μάχη. Η αλήθεια είναι και σε λίγη ώρα, όπως μας είπε και ο κύριος Φυσίρας, θα διακομιστούν στο Θριάσιο νοσοκομείο, εκεί όπου λειτουργεί ομάδα εγκαυμάτων.
3: Ελπίζουμε να πάνε όλα καλά.
1: Να πάνε όλα καλά, μακάρι. Αλλιώς θέλαμε να ξεκινήσουμε βεβαίως την εκπομπή, αλλά τι να κάνουμε, η επικαιρότητα τρέχει. Είχαμε προγραμματίσει, θα το κάνουμε βέβαια, να ασχοληθούμε λίγο με την κυρία Γκυλφόιλ τώρα για την αρχή και τις λεπτομέρειες που έχουμε. Η κυρία Γκυλφόιλ, με επιστολή που εστάλει από τους Δημοκρατικούς στο Κογκρέσο, ερευνάται για 100.000 δολάρια που κατέθεσε ένας επιχειρηματίας εκεί υποστηρικτής του Τραμπ στο λογαριασμό της στην κάρτα American Express. Για να τον διευκολύνει σε κάτι φορολογικά.
3: Με δική της παρένεση.
1: Ναι, αλλά όχι. Εγώ άλλο θέλω να σταθώ. Ότι όλοι λένε ότι μόνο εδώ γίνονται αυτά.
5: Όχι, ρε, δεν γίνονται μόνο εδώ.
3: Απλώς εκεί, όταν πιαστεί να γίνει να συμβαίνει αυτό, έχει κακιά εξέλιξη.
1: Αλήθεια είναι αυτό. Αλήθεια είναι αυτό. Απ' την άλλη, υπάρχει αυτό από τη Wall Street Journal. Υπάρχει όμως και ένα άλλο δημοσίευμα της Daily Mail, λίγο πιο πικάντικο, για το πώς συμπεριφέρεται η κυρία Γκυλφόλ, κυρίως στους άνδρες της ασφάλειάς της, όπου λέει υπάρχει τρεις πηγές Daily Mail, λέει ότι διερευνώνται καταγγελίες σχετικά με την πιθανή κατάχρηση ουσιών από την Γκυλφόλ, τη χρήση ιδιωτικών αεροπλάνων και ελικοπτέρων, τη στενή σχέση της με εταιρεία ενέργειας και κατασκευών, εδώ στην χώρα μας εννοώ, την ακατάλληλη αποδοχή δώρων και άλλα. Το κλίμα μέσα στην Αμερικανική Πρεσβεία περιγράφεται ως τοξικό εργασιακό κλίμα. Η πρέσβυρα φαίνεται να έχει ξεσπάσματα και να απειλεί τους εφιστάμενους με απόλυση, με φράση του στυλ «γαμώτο, κάντο, αλλιώς θα απολυθεί». Αναφέρεται περιστατικό το καλοκαίρι στη Μύκονο, δεν ξέρω αν ήταν και ο εκεί, κατά το οποίο η Γκυλφόιλ έπινε στις 4 το πρωί και κάλεσε τον Βασίλη από την ομάδα ασφαλείας της για να της φέρει παγάκια. Εκείνος κοιμόταν, λέει, και δεν απάντησε και την επόμενη μέρα υποβαθμίστηκε. Δύο άλλοι οδηγοί, ο Πέτρος και ο Δημήτρης, φέρονται επίσης να υποβιβάστηκαν επειδή στην Γκυλφόιλ δεν άρεσε ο τρόπος που έστριψαν αριστερά.
5: Τι απότομα.
3: Οδηγώντας, φανταζόμαστε.
1: Ναι. Μπορεί να στρίψαν λίγο, κατάλαβες.
5: Ναι.
1: Να φύγει η μάσκαρα.
5: Κάτι να κουνήθηκε στο μαλλί.
1: Δεν κάνει
5: να
1: τα λέμε αυτά, μήπως είναι και σεξιστικά.
5: Γιατί, τι άλλο δηλαδή μπορεί να έγινε, άμα στρίψει λίγο απότομα το αυτοκίνητο.
3: Η Wall Street Journal είχε το πρώτο δημοσίευμα. Έτσι, αυτό που έλεγε ότι όποια κυβέρνηση μας κουνιέται πέφτει. Αν θυμάσαι.
1: Σωστό.
3: Θα είχε το δεύτερο δημοσίευμα για τα 100 χιλιάρικα της American Express. Δημοσίευμα το οποίο κάποια δημοσίευματα που έπαιξαν Financial Times, τώρα μπαίνει Daily Mail. Άκουσα ότι το Fox έπαιξε ρεπορτάζ. Δηλαδή είναι ένα θέμα το οποίο.
1: Μάλλον έχει ωραίες πολλές. Ναι. Αυτό φαίνεται. Ναι. Ο επιχειρηματίας, ο Αμερικανός που είχε ζητήσει διευκολύνσει στα φορολογικά, λέγεται ότι είχε τάξει $1,000,000 για όλη αυτή τη δουλειά. Δεν ξέρουμε αν έγινε, τι συνέβη. Ωραία. Τα καλύτερα είναι προς τα
5: ακολουθηθεί η διαδρομή του χρήματος και θα δούμε τι συνέβη.
1: Λοιπόν, για πάμε στον Υφυπουργό Υποδομών, τον κύριο Νίκο Ταχιάο, τον οποίο έχουμε μαζί μας. Του ευχόμαστε καλό μεσημέρι. Γεια σας, κύριε Υφυπουργέ.
6: Καλησπέρα.
1: Λοιπόν, έχουμε αυτό το θέμα με το μετρό.
3: Ναι, στην πρώτη ξέρουμε πού βρισκόμαστε, γιατί ξέρεις, να μας πει ο άνθρωπος πού είμαστε αυτή τη στιγμή.
6: Κοιτάξτε, είμαστε στην φάση εκείνη όπου ο αναλόγος πρέπει να μπει πλέον. Υπάρχουν οι εκθέσεις, οι πραγματογνωμοσίες του Υπουργού Επιμελητηρίου που δίνουν μια αρχική εικόνα. Ναι. Πρέπει να μπει πλέον στην εκπλήρωση της υποχρέωσής του, να προχωρήσει καταρχάς τα πρώτα μέτρα ασφαλείας που πρέπει να λάβει για τα κτίρια τα οποία έχουν βλάβες. Μέτρα ασφαλείας εννοώ είτε για τους ενίκους μέσα είτε για τους ερχόμενους απ' έξω, γιατί και αυτό έχει την αξία του. Και αμέσως μετά στις αποκαταστάσεις. Αυτό είναι μια μελέτη βεβαίως. Οι πραγματογνωμοσύνες δίνουν μια πρώτη προσέγγιση, μπορεί να τις εκμεταλλευτεί. Σε κάθε περίπτωση οι πραγματογνωμοσύνες που είναι πραγματογνωμοσύνες που τις παρήγγειλε και τις πρότεινε και τις πλήρωσε ελληνικό μετρό, είναι το μέτρο των αποκαταστάσεων το οποίο θεωρούμε ότι θα διασφαλίσει τη φέρουσα ικανότητα των κτηρίων στο βαθμό και καλύτερο αυτόν στον οποίο ήταν πριν περάσει ο Μετροπόδικας.
5: Ναι, αλλά όλο αυτό το χρονικό διάστημα μια διαβεβαίωση στους ανθρώπους. Κάποιοι έχουν φύγει, έχουν αποχωρήσει.
6: Κοιτάξτε, έχουμε πει το εξής, ότι δεν προκύπτει από πουθενά ότι πρέπει να υπάρχει εκένωση. Αν υπήρχε λόγος να υπάρχει εκένωση οποιασδήποτε κατοικίας, αυτό θα είχε.
3: Οι άνθρωποι μένουν εκεί αυτή τη στιγμή ή έχουν φύγει.
6: Μένουν, πολλοί μένουν. Πολλοί μένουν.
5: Και κάποιοι έχουν φύγει.
6: Που δεν έχουν
5: κάποιοι έχουν
6: πόρτες.
5: Φύγει.
6: Υπάρχουν διαμέσματα που έχουν ανοίξει τις πόρτες και έχει γίνει έλεγχος. Μπορεί και κάποιοι να έχουν φύγει ή να έχουν μετακινηθεί σε γειτονικές.
3: Αν κάποιος φύγει.
6: Σε γειτονικά κτίρια.
3: Του δίνει λεφτά το κράτος. Πού βρίσκεται.
6: Θέλω να εξηγήσω το εξής. Σε αυτή εδώ την υπόθεση. Το κράτος, το δημόσιο, δεν έχει καμία υποχρέωση. Οι υποχρεώσεις όλες για τις αποκαταστάσεις είναι αποκλειστικά της αναδόχου κοινοπραξίας. Η αναδόχου κοινοπραξία είναι αυτή η οποία πρέπει να πάει και να φροντίσει για τα πάντα.
5: Συγγνώμη, κύριε Υπουργέ, συγγνώμη. Δεν έχει το κράτος καμία υποχρέωση για την αποκατάσταση. Έχει όμως το κράτος υποχρέωση να πει στον Παπαδόπουλο, στον Τζούνο, στον Κούτρα ότι μείνε εδώ με ασφάλεια. Ποιος την έχει αυτή την υποχρέωση? Προφανώς και την έχει το κράτος.
6: Όχι, δεν είναι το κράτος. Το κράτος δεν έχει τη σφαγίδα του μηχανικού. Αυτό είναι μια αξιολόγηση που έχει γίνει από τους μηχανικούς, οι οποίοι έχουν κάνει τις αυτοψίες, έχουν κάνει. Οι κάτοικοι οι οποίοι ήταν μέσα στα διαμερίσματα ξέρουν πολύ καλά τι έχει υποθεί. Έχουν πάρει τις πραγματογνωμοσύνες στα χέρια τους. Δεν υπάρχει καμία πραγματογνωμοσύνη που να λέει ότι πρέπει παρά αυτά να γεννωθεί οποιοδήποτε κτίριο. Προφανώς υπάρχουν κτίρια τα οποία έχουν επιβαρυνθεί,
5: ναι.
6: Αλλά αυτό δεν γεννά κανέναν άμεσο κίνδυνο από ό,τι προκύπτει τουλάχιστον στις πραγματογνωμοσύνες.
3: Εσείς θα μένατε σε ένα σπίτι το οποίο είναι, έχει ρογμές?
6: Κοιτάξτε, αν ήμουν μέσα στο σπίτι και μου έλεγε ένας μηχανικός θα ρωτούσε και δεύτερο, θα ρωτούσε και το δικό μου φυσικά, δεν μπορώ να μείνω, και μου λέγανε, με διαβεβαίωνα ότι θα είμαι, μπορώ να μείνω, θα έμενα. Τώρα, εάν μου λέγατε σήμερα να πάω να πάρω ένα σπίτι που έχει ρογμές, θα σε λέγω ότι καταλαβαίνω και εγώ το πρόβλημα και δημιουργεί μια ανησυχία. Αυτό είναι το ζήτημα.
1: Κύριε Υφυπουργέ, πριν από μερικούς μήνες, πριν από κάποιο μήνα, έπεσε ένα κτίριο στα Πετράλωνα. Καταλαβαίνετε, όταν τρέμει το κτίριο, γιατί περνάει ένας μετροπόντικας από κάτω, και είναι φυσιολογικό, και έχουν γίνει και ρογμές, οι άνθρωποι αισθάνονται μια ανασφάλεια. Και είναι φυσιολογικό.
6: Το καταλαβαίνω.
1: Το θέμα είναι ότι παγώνει το έργο τώρα.
6: Κοιτάξτε, καταρχάς να σας πω το εξής. Δεν είναι. Στο μεγαλύτερο μέρος, στη μεγαλύτερη έκταση, στο μεγαλύτερο μήκος των επηρεαστέντων κτιρίων, της έκτασης δηλαδή που έχει επηρεαστεί, δεν υπάρχει στιγμή κάποιος κίνδυνος, δεν υπάρχουν καθυζήσεις, δεν υπάρχει κάτι που να επισυμβαίνει τώρα. Υπάρχει κατασκευασμένη σύνταγμα από κάτω, είναι σαν να έχουν υπεράσει όπως οπουδήποτε λειτουργεί το μετρό στην Αθήνα. Και από κάτω υπάρχει σύραγγα. Εκεί υπάρχουν αποκαταστάσεις οι οποίες πρέπει να γίνουν, οι οποίες. Αλλού έχουν μεγαλύτερη προτεραιότητα, αλλού μικρότερη. Πρέπει να γίνουν και θέλουν τον χρόνο τους για να μελετηθούν. Αυτές είναι αποκαταστάσεις. Ναι. Υπάρχουν τέσσερα κτίρια που είναι πάνω από την ασπίδα του Μετροπόντικα, δηλαδή από την άκρη του Μετροπόντικα, από όπου δεν μπορούν να γίνουν αυτές τις αποκαταστάσεις. Πρέπει να γίνουν υποστηλώσεις για να είμαι σίγουροι ότι δεν θα υπάρχει πρόβλημα σε αυτά τα κτίρια όταν θα ξεκινήσει ο Μετροπόντικα.
1: Άρα δεν είστε σίγουροι, αυτό λέω. Δεν υπάρχει μια
6: σίγουρη. Και υπάρχει και το πώς θα συνεχίσει η μελέτη, για το πώς θα συνεχίσει έχει γίνει. Περιμένουμε μελέτες στρατότητας για το σημείο στο οποίο αφορά η επανεκκίνηση, για να μπορέσουν αυτές να αξιολογηθούν και να δούμε πώς θα ξεκινήσουν.
1: Άρα, με απλά λόγια, κύριε Υφυπουργέ, τα λέτε απλά τα πράγματα και εμείς θέλουμε να τα λέμε απλά για να τα καταλαβαίνει ο κόσμος. Δεν είμαστε όλοι ούτε μηχανικοί ούτε τεχνικοί. Το έργο αυτή τη στιγμή έχει παγώσει.
6: Η διάνοιξη της σύραγγας έχει παγώσει. Τα αεροπορικά σταθμού και τα λοιπά προχωράνε ως έργο. Η διάνοιξη της σύραγγας αυτή τη στιγμή στην περιοχή της Κυψέλης έχει παγώσει, βέβαια.
1: Και πότε αναμένετε να εκκινήσει και πάλι?
6: Έχω πει ότι θα ξεκινήσει όταν θα υπάρχει η διασφάλιση της ασφάλειας για τους κατοίκους και όταν τους έχει επικοινωνηθεί αυτό. Όταν τους έχουμε πει με ποιο τρόπο θα ξεκινήσουμε και πώς δεν θα υπάρχουν περαιτέρω προβλήματα, τουλάχιστον σε ό,τι αφορά το σχεδιασμό της διάνοιξης.
1: Για κάποιον που έχει πρόβλημα στο σπίτι του, που δεν κινδυνεύει να πέσει, αλλά ο ίδιος ξαφνικά αναστατώθηκε η ζωή του και φοβάται. Υπάρχει κάποια πρόβλεψη για να μετακατασταθεί κάπου αλλού?
6: Κοιτάξτε, αυτό είναι ένα ζήτημα, ξαναλέω, το οποίο αφορά υποχρεώσεις της αναδόχου κοινοπραξίας. Αλλά δεν υπάρχει.
3: Εσείς παρακολουθείτε το κάνει τη δουλειά της κοινοπραξίας. Εγώ λοιπόν φοβάμαι. Και θέλω να πάω να μείνω σε ένα ξενοδοχείο γιατί φοβάμαι το σπίτι μου θα πέσει.
6: Η Ελληνικό Μετρό που είναι διευθύνουσα υπηρεσία, η Ελληνικό Μετρό που είναι διευθύνουσα υπηρεσία, προφανώς παρακολουθεί και έχει.
3: Την κάνει τη δουλειά της.
6: Έχει υποδείξει στην κοινοπραξία να πάρει όλα τα μέτρα ασφαλείας τα οποία χρειάζεται να πάρει. Το έχει υποδείξει αυτό, είναι η δουλειά της Ελληνικού Μετρό, την έχει κάνει κανονικά αυτή η δουλειά όπως πρέπει να την κάνει. Τώρα, να μην γελιόμαστε, είναι σίγουρο ότι πολλά θέματα που αφορούν σε αυτή την υπόθεση,
5: ναι.
6: Όπου είναι άμεσο να γίνουν αποκαταστάσεις, πρέπει να γίνουν αποκαταστάσεις, δηλαδή και εμείς θέλουμε να γίνουν αποκαταστάσεις, να μπουν τώρα οι μηχανικοί στα σπίτια και τα συνεργεία να αρχίσουν να κάνουν αποκαταστάσεις εφόσον είναι δυνατόν. Γιατί σε κάποιον χρειάζεται κάποια μελέτη η οποία είναι πιο βαθιά. Εκείνο το οποίο είναι σίγουρο είναι ότι κάποιες από αυτές τις υποθέσεις θα καταλήξουν στα δικαστήρια. Δεν υπάρχει περίπτωση. Εκεί λοιπόν, αν κάποιος έχει κάνει δαπάνες τις οποίες θα τις διεκδικήσει από την ανάδοχο κοινοπραξία.
1: Πάντως, χρονοδιάγραμμα πότε θα ξεκινήσουν όλα και πότε θα αποκατασταθούν κλπ. Δεν υπάρχει, καταλαβαίνω.
6: Δεν υπάρχει, αλλά πρέπει να πω το εξής. Επειδή χθες διάβαζα στην εφημερίδα ότι υπάρχει πρόθεση να πάμε μετά τις εκλογές.
5: Mm-hmm.
6: Δεν έχει καμία βάση αυτό. Mm-hmm. Η πρόθεσή μας είναι να ξεκινήσουμε το συντομότερο δυνατόν, διότι. Όσο ο Μετροπόντικας είναι κάτω από κτίρια,
5: ναι.
6: Σταματημένος, υπάρχει πρόβλημα και για το Μετροπόντικα. Δηλαδή είναι ένα ζήτημα το οποίο έχει να κάνει με τη διαχείριση των κομπικών του στην ασπίδα μπροστά,
5: ναι.
6: Το οποίο μας επιβάλλει να ξεκινήσει το μότρο. Αλλά δεν θα το κάνουμε αυτό εις βάρος ασφάλειας των κατοίκων.
1: Συμφωνούμε, γιατί εντάξει, οι λεπίδες του Μετροπόντικα είναι το ένα θέμα.
6: Όχι, όχι, μετά μπορεί να κολλήσει από κάτω και υπάρχουν και άλλα θέματα.
1: Ναι.
6: Μετά είναι πολύ.
1: Είναι λίγο σύνθετο το πράγμα, δεν είναι τόσο απλό όσο εμφανιζόταν.
6: Είναι εντελώς σύνθετο, είναι εντελώς σύνθετο. Είναι περίπλοκο. Έχει πάρα πολλές παραμέτρους. Μπορώ να ισχύσω για τον εαυτό μου ότι είμαι σε θέση να τις ξέρω όλες, αλλά όπως καταλαβαίνετε, πολλά από τα ζητήματα είναι αμυγός τεχνικά και είναι πολύ
3: δύσκολο
6: να
3: ξεκινήσουν στον κόσμο. Οι μελέτες που γίνανε δεν ήταν σωστές, δηλαδή δεν είχαν δει ότι εκεί κάτι υπάρχει.
6: Όχι, όλοι ξέρανε το γεωλογικό προφίλ της Κυψέλης. Ασφαλώς υπήρξαν και αστοχίες. Τώρα, που πρέπει να αποδοθούν οι αστοχίες, είναι ένα ζήτημα το οποίο είναι ζήτημα μελέτης και πιθανότατα να αποτελέσει στο μέλλον και ενδεχόμενο διαφορά συμβατική.
5: Ευχαριστούμε πολύ.
1: Προβλήματα εγώ. Τύπου να μην υπάρχουν.
5: Να είστε καλά, κύριε Υπουργέ, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλό μεσημέρι.
3: Τώρα βρισκόμαστε σε διαφημιστικό χρόνο. Να σας πω ότι σας έχει τύχει ποτέ να χρειαστείτε εξυπηρέτηση από το τηλεφωνικό σας πάροχο και να σκέφτεστε από πριν πόση ώρα θα περιμένετε στην αναμονή. Λοιπόν, με την Nova More αυτό αλλάζει και απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Το έξυπνο σύστημα της Nova αναγνωρίζει τι χρειάζεσαι, σε εξυπηρετεί άνμεσα χωρίς χρέωση. Και αν χρειαστεί να μιλήσετε σε εκπρόσωπο, θα συνδεθείτε μαζί του σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα. Μάθετε περισσότερα στο nova.gr.
7: Βρε γειτόνισσα.
8: Πείτε μου, κυρία Σούλα.
7: Χθες δουλεύατε από το σπίτι? Όλη μέρα σας άκουγα.
8: Αφήστε. 4 meetings είχα, το ένα μετά το άλλο, και ο άντρας μου παράλληλα άλλα τόσα.
7: Σύνδρατη κομισιόν. Καλά, τόσο καλό ίντερνετ έχετε, ε?
8: Εννοείται. Με το Nova More δεν είχαμε μόνο ίντερνετ από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, αλλά και πανίσχυρο σήμα WiFi στο σπίτι.
7: Τι μου λες? Σιγά το νέο. Λες κι εγώ δεν έχω Nova More.
9: Με το Nova More έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα και δωρεάν Ultra WiFi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 μήνες διάρκειας. Δωρεάν Ultra WiFi στα προγράμματα ταχυτήτων 500 Mbps και άνω. Για το Connect Day One και όρους και προϋποθέσεις, μπείτε στο nova.gr.
10: Γιαγιά μου, τι έχεις?
11: Δεν είναι κάτι, μην ανησυχείς.
10: Γιαγιά, γιατί τρέχει η μύτη σου?
11: Γιατί κάτι με τριγυρίζει.
10: Γιατί βήχεις τόσο πολύ?
11: Γιατί μάλλον κάπου θα κρύωσα.
10: Βρε γιαγιά, και γιατί δεν έκανες τεστ? Εσύ ειδικά που ανήκεις σε ευπαθή ομάδα θα έπρεπε να το κάνεις αμέσως. Αμέσως.
12: Η COVID-19 είναι ακόμη εδώ. Μπορεί να μοιάζει με μια απλή ίωση, αλλά στα άτομα με παράγοντες κινδύνου μπορεί να προκαλέσει σοβαρές επιπλοκές και να επιδεινώσει τα ήδη υπάρχοντα νοσήματα. Γι' αυτό, αν εμφανίσουμε συμπτώματα, κάνουμε αμέσως τεστ. Αν είναι θετικό, επικοινωνούμε άμεσα με τον γιατρό μας για να ενημερωθούμε για τις διαθέσιμες επιλογές θεραπείας. Μια πρωτοβουλία της Pfizer Ελλάς.
13: Θέλεις ένα κεραμιδο κανελοκοραλοκόκκινο χαλί? Μοιραράκι. Θέλεις ένα μοντέρνο διζαϊνάτο χαλί? Μοιραράκι. Ό,τι χαλί κι αν επιθυμείς, στη Μοιραράκι θα το βρεις. Σας περιμένω στα καταστήματά μας Γλυφάδα και Νέα Ερυθρέα. Κυριακές ανοιχτά.
14: Έκτη Διεθνής Έκθεση Ενέργεια Tech 2026. Για κατασκευαστές, εισαγωγείς και αντιπροσώπους ηλεκτρολογικού υλικού, φωτισμού, συστημάτων ασφαλείας και ηλεκτροκίνησης. 9 έως 11 Οκτωβρίου στο ΜΕΚ Παιανία. Οργάνωση T-Press.
15: Γεια σας! Είμαι ο Μάκης που έπιασε το Eurojackpot. Και από τότε δεν σταμάτησαν τα τηλέφωνα και με πήραν γνωστή.
16: Μάκη, θιούλη μου, καλέ! Ο χαμένος ανιψιός είμαι! Βρέθηκα!
15: Με πήραν άγνωστη.
17: Μάκη, ο αδερφός του Μπατζανάκη του ξαδέρφου του γείτονα είμαι. Χαθήκαμε, Μάκη!
15: Και τελείως άγνωστη.
18: Όλα, σενιόρ Μάκης.
15: Εντάξει, ρε παιδιά, το Eurojackpot έπιασα. Όλοι θα πάρετε.

σας. Γιατί η διάγνωση είναι εύκολη, απλή και η έγκαιρη παρέμβαση μπορεί να αλλάξει την πορεία της νόσου. Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε το checkyourkidneys.gr. Η

εταιρείας υπέρτασης. Τη Δευτέρα είμαστε all in στην τηλεόραση του Sky. Τσόχος, Παπαδοπούλου, Κατσουράνης και Λιανός τα δίνουν όλα στο νέο αθλητικό σοου. Όλα όσα συμβαίνουν όταν ανάβουν τα φώτα του γηπέδου, αλλά και όταν σβήνουν. All in, το νέο μεγάλο αθλητικό σοου του Sky. Πρεμιέρα, Δευτέρα, στις 11 και 4 το βράδυ. Και ο Αλέξανδρος Σουβέλλας, και αυτός, All in θα είναι.

0: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Έκρηξη σημειώθηκε λίγο μετά τις 11 το πρωί έξω από το δηληστήριο της Motorola στους Αγίους Θεοδόρους. Δύο σοβαρά τραυματίες διακομίστηκαν με ασθενοφόρο της εταιρείας στο Γενικό Νοσοκομείο Κορίνθου. Από την πρώτη στιγμή ενεργοποιήθηκαν όλα τα προβλεπόμενα πρωτόκολλα ασφάλειας και αντιμετώπισης έκτακτων περιστατικών, αναφέρει σε ανακοίνωσή της η εταιρεία. Ο ένας εκ των δύο τραυματιών είναι σε πολύ βαριά κατάσταση. Θα μεταφερθούν και οι δύο στο Θριάσιο, τόνισε στον Sky ο Γιάννης Φρυσίρας, πρόεδρος του Σωματείου Εργαζομένων Νοσοκομείου Κορίνθου. Θα ζητήσουμε από όλους να βάλουν πλάτη και αν αυτό σημαίνει μικρότερα περιθώρια κέρδους, θα το κάνουμε, τόνισε ο Πρωθυπουργός σε συνέντευξη στον Sky και τον Άρη Πορτοσάλτε, αναφερόμενος στο ενδεχόμενο ανατιμήσεων στην αγορά. Προανήγγειλε ανακοινώσεις σε λίγες ημέρες για το πετρέλαιο θέρμανσης, ενώ επανέλαβε ότι οι εκλογές θα γίνουν στο τέλος της τετραετίας. Ξεκαθάρισε ότι η ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου μπορεί και πρέπει να προχωρήσει χωρίς καμία έκπτωση στα κυριαρχικά μας δικαιώματα. Σχολιάζοντας το σενάριο, μέλη της κοινοβουλευτικής ομάδας να θέσουν θέμα αλλαγής Προέδρου, αν η παράταξη στις εκλογές πέσει στο 25%, είπε ότι ο κάθε αρχηγός κρίνεται με βάση το αποτέλεσμα. Εξήγησε ότι αυτό που προέχει δεν είναι το δικό του πολιτικό μέλλον, αλλά να μπορεί να κυβερνηθεί ο τόπος με σταθερότητα εν μέσω δύσκολων περιστάσεων. Στο 5% διαμορφώθηκε ο πληθωρισμός τον Σεπτέμβριο φέτος, από 3,8% τον Αύγουστο, σύμφωνα με τα στοιχεία της Ελστάτ που ανακοινώθηκαν πριν από λίγο. Μεγαλύτερες ανατιμήσεις καταγράφονται στην ενέργεια. Με απόφαση της αρχής για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος δεσμεύονται τα περιουσιακά στοιχεία των δύο κατηγορουμένων γιατρών στην υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη, αλλά και η τραπεζική θηρίδα που διατηρούσαν σε τράπεζα του Κολονακίου κοντά στο ιατρείο τους. Και ο καιρός, γενικά έθριος σήμερα στην Αττική, έως 29 βαθμούς η θερμοκρασία, στην Αθήνα έως 27 στη Θεσσαλονίκη.

Μια ζωή την έχουμε κι αν δεν την γλεντήσουμε τι θα καταλάβουμε, βρε τι θα καζαντήσουμε. Τι θα καταλάβουμε, τι θα καζαντήσουμε. Μες στο ψεύτικο δουλειά, παίξτε μου δίπλο παινιά, παίξτε μου δίπλο.

0: Λοιπόν, επιστρέψαμε εδώ. Συζητάμε βεβαίως για τον πληθωρισμό, τα οποία θα τα πούμε τον κύριο Πετράκη σε λίγο. 5% με βάση την Ελστάτ. 5,1 είχε δώσει η Eurostat. Έχει επιμέρους δείκτες, είναι πάρα πολύ σοβαροί και μας προετοιμάζουν και για το τι μας περιμένει. Όμως σήμερα το πρωί εδώ στον Sky ήταν ο Πρωθυπουργός, εδώ στον Άρη Πορτοσάλτε. Έδωσε συνέντευξη, είπε αρκετά πράγματα, περισσότερο βεβαίως. Όπως ήταν αναμενόμενο, έχει σχολιαστεί αυτό το 25% που είπε.
1: Έβαλε, πώς το λένε, πύχη.
0: Για τον εαυτό του.
1: Τον εαυτό του.
0: Για δώσε, βρε.
1: Άμα πάρω 25% θα φύγω.
0: Αυτό λες, είπε.
1: Εγώ έτσι νομίζω.
2: Ένα.
0: Έτσι είπε. Έτσι λέτε.
2: Ουσιαστικά αυτό το πράγμα λέει, παιδί μου, ότι καλώς θα τα λέγανε άμα έπαιρνα 25%
1: και τον άλλο. 25% τώρα μεταξύ μας.
0: Δεν είπε ότι θα φύγω όμως. Είπε ότι καλώς θα τα λέγανε. Άλλο καλώς θα τα λέγανε, άλλο θα φύγω.
2: Καλώς θα τα λέγανε, αλλά ο καθένας θα με κάνει.
1: Κάθε πρωθυπουργός λέει, άμα δεν καταφέρει να βγάλει αυτό το οποίο θεωρεί, ας πούμε, κτλ., θα πρέπει να φύγει, είπε ο άνθρωπος.
0: Έτσι λες.
1: Λογικό. Αλλά 25% βλέπεις. Δηλαδή βλέπω ότι όλες οι δημοσκοπήσεις πια τον έχουν 29, 30 κτλ.
0: Ναι.
2: Εντάξει. Σε περίπτωση όμως που δεν είναι τόσο.
3: Ο καθένας και ο αρχηγός κρίνεται με βάση το αποτέλεσμα το οποίο φέρνει στις εκλογές. Δεν θέλω να πω κάτι παραπάνω. Να σας πω ότι αν έφερνα 25% στις εκλογές, καλά θα κάνανε να τα λέγανε αυτά. Να με σαφείς. Δηλαδή, από ένα σημείο και πέρα, όλοι κρινόμαστε. Και η Νέα Δημοκρατία έχει μια παράδοση να ανταμείβει τους αρχηγούς οι οποίοι πηγαίνουν καλά. Και βέβαια, οι ίδιοι αρχηγοί, όταν δεν πηγαίνουν καλά, να κάνουν στην άκρη να έχετε κάποιος άλλος. Άρα, γιατί το συζητάμε αυτό. Μου φαίνεται παντελώς αυτονόητο ότι ο κάθε αρχηγός, όχι μόνο της Νέας Δημοκρατίας, και των κομμάτων, θα κριθεί τελικά από το εκλογικό αποτέλεσμα το οποίο θα φέρει. Αλλά αυτό το οποίο προέχει την επόμενη μέρα δεν είναι τόσο το τι θα κάνω εγώ και ποιο είναι το δικό μου πολιτικό μέλλον, είναι να μπορεί να κυβερνηθεί ο τόπος με σταθερότητα εν μέσω δύσκολων περιστάσεων. Και θα ξαναπώ αυτό το οποίο είπα πριν. Δεν θα ακούσετε από μένα ούτε ότι είμαι αναντικατάστατος, ούτε ότι Μητσοτάκης είναι χάος. Αυτά δεν θα τα ακούσετε. Από όμως οι επιλογές και τα συγκεκριμένα πρόσωπα που μπορούν να αναλάβουν την
2: Πρωθυπουργία. Ούτε μισεί κανείς.
3: Είναι τα πρόσωπα που μπορούν να αναλάβουν την Πρωθυπουργία σε μια δημοκρατία κοινοβουλευτική είναι πολύ συγκεκριμένα και είναι η αρχηγή των κομμάτων. Αυτοί συγκρίνονται με τα θετικά τους και τα αρνητικά τους.
1: Σαφείς νομίζω πως είναι. Και είναι και προς τιμήν του. Που λέει ότι εγώ, άμα πάρω 25%. Έτσι γίνεται στη Νέα Δημοκρατία. Άμα πάνε καλά οι πρωθυπουργοί μένουν, αν δεν πάνε καλά φεύγουν.
2: Αν πάνε καλά γίνονται πρωθυπουργοί και άμα δεν πάνε καλά και χάσουν, δεν υπάρχει αρχηγός της Νέας Δημοκρατίας που έχασε και έμεινε. Έτσι. Αυτό γίνεται.
0: Έτσι λέτε εσείς, αυτό είπε.
2: Γιατί εσύ πώς αλλιώς το μεταφράζεις αυτό?
0: Εγώ λέω ότι θα, άμα πάρω 25% καταλαβαίνω ότι είναι ένα κακό αποτέλεσμα και θα έχουν δικαίωμα να πουν κάτι.
2: Τι άλλο να πουν δηλαδή?
0: Φύγε, ξέρω κι εγώ τι θα πει κάποιος.
2: Αυτό, ναι.
0: Δεν σημαίνει ότι ο Μητσοτάκης θα το αποδεχτεί. Φύγε.
1: Πάντως δεν λέει. Λέει ότι είναι κακό αποτέλεσμα για την Δημοκρατία.
0: Το λέει αυτό.
2: Και για τον ίδιο.
1: Σε τέτοιες περιπτώσεις δίνουμε σε κάποιον άλλον τη δυνατότητα να τρέξει τη χώρα, μπας και πιάσει κάτι καλύτερο.
2: Αλλά είπε σε μια αποστροφή του ότι άμα δεν τα πας καλά φεύγεις και έρχεται κάποιος άλλος.
0: Ναι, αλλά να συγκριθούν οι αρχηγοί των κομμάτων, είπε.
1: Ρε παιδί μου, για να πάρει 25%.
2: Αλλιώς το λέει ο τώρα. Αν μας συγκριθούν οι αρχηγοί των κομμάτων, θα έχει πάρει περισσότερο από τους άλλους.
1: Αλλά πρέπει να βγάλει αυτοδυναμία. 25 μέχρι το 37 θέλει 12 μονάδες.
0: Ναι.
1: Πώς θα βγάλει 12
0: μονάδες? Και γιατί αμάρθει ο Νότσο μετά στο ενδιάμεσο θα τις πάρει?
1: Δεν ξέρω, γιατί όχι. Μπορεί να είναι καινούριο πρόσωπο. Υπάρχουν άνθρωποι που δεν πάνε το Μητσοτάκι. Εντάξει, οι οποίοι θα πούνε.
0: Τέλος πάντων.
1: Οι οποίοι κάθονται σε πολυθρόνιο ή την απογοητευμένη.
0: Εγώ η αλήθεια είναι ότι δεν περίμενα να το πει αυτό ο Μητσοτάκης. Το είπε. Αυτό όπως το είπε. Δεν το λέει εύκολα αρχηγός.
1: Έτσι.
0: Δεν βγαίνει άλλος να πει, κοιτάξτε να
1: δείτε. Δούμε.
0: Εγώ βάζω όριο αυτό και αν δεν είναι αυτό θα φύγω.
2: Μάλιστα. Όχι, όντως δεν γίνεται αυτό.
0: Έχει ερμηνεία βέβαια. Για μένα.
2: Δηλαδή.
0: Αυτό λέω, ότι έχει ερμηνεία το έτσι όπως το είπε.
2: Μάλιστα.
0: Μπορεί να ερμηνευτεί. Λοιπόν, κάνουμε παύση. Αν προλάβουμε, θα ακούσουμε και άλλα από αυτά που είπε ο Πρωθυπουργός. Έχει πει σοβαρά πράγματα και για το καλώδιο. Όχι της επικοινωνίας που είπε ο Αλέξης, της ενεργειακής διασύνδεσης. Πάμε να συναντήσουμε τον κύριο Παναγιώτη Πετράκη. Είναι ομότιμος καθηγητής οικονομικών του Πανεπιστημίου Αθηνών, πρόεδρος και επιστημονικός διευθυντής στο Κέντρο Προγραμματισμού και Οικονομικών Ερευνών, το περίφημο ΚΕΠΕ. Γεια σας, κύριε καθηγητά, καλό μεσημέρι.
1: Γεια σας.
4: Και στους ακροατές μας.
0: Λοιπόν, 5% με βάση την Ελστάτ, 5,1 ο πληθωρισμός με βάση την Eurostat. Οι μεγαλύτερες αυξήσεις λέει πετρέλαιο, φυσικό αέριο πρώτα 55,2, πετρέλαιο θέρμανσης 53,2, πετρέλαιο κίνησης 38,8, ξενοδοχεία, μοτέλ, πανδοχεία 29,8, βενζίνη 22,5. Οι μεγαλύτερες μειώσεις ελαιόλαδο 11,9%. Ρύζι 8,2, φρούτα 8%, δημητριακά για πρωινό συγκεκριμένα 7,9, εξοπλισμός επεξεργασίας ήχου και εικόνας, κύριε Σπανέ, μείον 7,3. Έρχεται δύσκολα πράγματα, κύριε καθηγητά, καταλαβαίνουμε.
4: Ναι, ναι, η περιγραφή σας είναι σαφής. Νομίζω ότι ήταν κάτι το οποίο αναμέναμε από όλες, σύμφωνα με όλες τις ενδείξεις, αυτή την εικόνα είχαμε. Αυτό σημαίνει μέσω 12 μήνου γύρω στο 3,6, πιθανόν να δούμε και το 3,7, ενώ από μήνα σε μήνα είναι ακριβώς αυτό το 5% που είπατε.
1: Αλλά
4: τι θα γίνει από
1: Οκτώβριο, Νοέμβριο, Δεκέμβριο θα είναι ακόμα πιο ψηλά.
4: Όχι, δεν είναι απαραίτητο. Έφτασε το όριο αυτό.
1: Για να πάει παραπάνω
4: πρέπει το 100, για να σας δώσω καταλάβει, το 100 του πετρελαίου να πάει 120, ναι. Το 15, δηλαδή δεν είναι απαραίτητο ότι...
1: Δεν λέω για το πετρέλαιο, το πετρέλαιο επηρεάζει το πλαστικά. Τα πλαστικά θα ανέβουν, τις μεταφορές.
4: Εννοείται, μιλάτε για τη μεταφορά και στις επόμενες επιπτώσεις. Θα έχουμε, αλλά είναι πιθανόν αυτή η μεταφορά πάντοτε, όχι είναι πιθανόν, πάντοτε είναι μικρότερη αυτού του ύψους το οποίο βλέπετε τώρα.
1: Μάλιστα.
4: Αυτό δεν σημαίνει ότι μειώνεται ο πληθωρισμός, απλά οι μεταφορές παίρνουν ένα πιο ήπιο χαρακτήρα και το καταλαβαίνει κανείς. Το να περνάει τώρα η μεταβολή των τιμών από την ενέργεια στην εστίαση ή στα τρόφιμα, περνάει, αλλά όχι με την ένταση, διότι δεν συμμετέχει ενέργεια στο 100% της τιμής του τελικού προϊόντος αυτού του άλλου, καταλάβατε. Άρα έχεις επίδραση θετική αναμφισβήτητα, απλώς δεν θα πάρει την έκταση την οποία βλέπετε τώρα. Πιθανόν να βλέπουμε το πικ, να βλέπουμε το ανώτατο, την ανώτατη οροφή του πληθωρισμού σε μηνιαία βάση, εάν βεβαίως, γι' αυτό σας έκανα το σχόλιο για το πετρέλαιο, δεν πάνε εκεί να αρχίσει ο πόλεμος πάλι στο Χορμούζι,
0: ή αν δεν χτυπηθεί κανένα άλλο δηλητήριο.
4: Ή καινούριο. Αν και νομίζω το ντίζελ το έχει προεξοφλήσει αυτά τα χτυπήματα των Ουκρανών που κάνουν κυρίως τους Ρώσους, αλλά νομίζω ότι αυτή είναι μια εικόνα με την οποία θα πορευθούμε και στο 26, βεβαίως δεν το συζητάμε. Το θέμα είναι, φοβάμαι ότι πορευόμεθα και στο 27 ο πληθωρισμός θα μειωθεί, αλλά αντιλαμβάνεστε ότι οι επιπτώσεις οποίες παρακολουθείτε θα έχουν διάρκεια. Δεν θα μειώνει ο πληθωρισμός, δεν μειώνει οι τιμές. Μην μπερδευτούμε.
1: Άρα
4: θα είναι μικρότερη. Έτσι. Νομίζω ότι η προσοχή σιγά σιγά και της οικονομικής πολιτικής και των πρωταγωνιστών της οικονομικής ζωής, δηλαδή επιχειρήσεις, νομίζω ότι αφενός με το κράτος στρέφει το βλέμμα του προς τις επιδοτήσεις και το βλέπουμε εξάλλου. Τώρα είπαν κάθε 15 μέρες θα γίνεται ένα προσαρμογή, είπε κάτι εκεί η Κομισιόν ότι θα σας παρακολουθήσουμε για το τι ζητάτε, έτσι ώστε να το κρίνουμε στην πραγματικότητα.
0: Μετά τώρα, κύριε καθηγητά, μιας και το λέτε, μετά είναι που φωνάζουν και λένε πω αυξήθηκε το κύμα, ξέρω και εγώ, της αμφισβήτησης Ευρωπαϊκής Ένωσης.
4: Μπράβο, πολύ σωστή παρατήρηση.
0: Είναι πάρα πολύ, δηλαδή...
4: Γι' αυτό θα έλεγα το εξής. Εγώ έχω μείνει στο πακέτο που εξηγέλθηκε. Για 15 μέρες, θα μου πείτε. Εγώ τα ξέχασα τα περί 15 μέρων. Τα έβαλα μέσα σε όλο το 27. Τα ίδια μέτρα να τα δούμε σε 27. Συν 100-150 εκατομμύρια θα ακούσουμε για τη θέρμανση. Συν 95 που έδωσε στη βιομηχανία.
1: Ναι.
4: Αυτά όλα μαζί, ξέρετε τι μέγεθος κάνουν. Αυτό το 700 άρι που ακούσατε που το ζήτησε ο Πρωθυπουργός από την Κομισιόν για να ανοίξει.
0: Και το ΦΠΑ, ναι.
4: Στην πραγματικότητα. Η επιδότηση του ντίζελ που ακούτε, που είναι γύρω στα 450 εκατομμύρια, αν διατηρηθούν αυτές οι επιδοτήσεις όλο τον χρόνο, έτσι, εγώ τα έχω ανοίξει σε επίπεδο χρόνου, εάν είναι 8 μονάδες κάτω το ΦΠΑ.
0: Συγγνώμη τώρα, ακόμη και για να ακουστεί η Κομισιόν, δεν θα έπρεπε να πει, να είναι λίγο πιο καθησυχαστική προς τους λαούς της Ευρώπης, να πει παιδιά, είναι μια δύσκολη κατάσταση και να την περάσουμε ενωμένη.
1: Αφού οι Γερμανοί λένε όχι.
4: Ναι, ναι, όχι, δεν είναι. Στην πραγματικότητα έχει δώσει το OK. Μεταξύ μας, τώρα που δεν μας ακούει και κανείς.
2: Ακούμε ότι οι δολές στις λεγόμενες χώρες είναι, έχουν πατήσει το
0: πόδι. Όχι, δώσει το OK, λέτε εμέσως.
4: Βέβαια. Στην πραγματικότητα έχετε μέτρα, συνεχώς μέτρα από όλες τις κυβερνήσεις, οι οποίες μπορεί να μην παίρνουν την έννοια του συνολικού, του οριζόντιου χαρακτήρα και καλώς δεν την παίρνουν, διότι ξέρετε, αν μειωθεί ο ΦΠΑ,
2: ναι,
4: πώς θα τον ξαναυξήσεις μετά εάν περάσουν αυτές οι έκτασεις ειδικής ζωής. Οι επιδοτήσεις κόβονται ανά 15 μέρες, παραδείγματος χάρη. Άρα, το αποτέλεσμα μετράει.
2: Ναι.
4: Τι δύναμη θα δοθεί, τι βοήθεια μάλλον, συγγνώμη, θα δοθεί στα εισοδήματα των ανθρώπων, στην ενέργεια και στις επιχειρήσεις. Αυτό μετράει και αυτό
0: τώρα πρέπει να σας το ρωτήσω, το σκεφτόμενο θα σας το ρωτήσω, κάποιοι μπορεί να με βρήσουν αλλά δεν πειράζει. Ένα νοικοκυριό τι μπορεί να κάνει για να το αντιμετωπίσει αυτό, γνωρίζοντας ότι μπορεί να το αντιμετωπίσει δύσκολα, διότι το να πάρεις, να πας στο σούπερ μάρκετ είναι ανελαστική δαπάνη. Το να ζεσταθείς επίσης ανελαστική δαπάνη.
4: Έχετε απόλυτο δίκιο, αλλά δυστυχώς το υπόβαθρο, δυστυχώς, η πραγματικότητα είναι ότι το υπόβαθρο της πολιτικής την οποία προσπαθούμε να ακολουθήσουμε όχι μόνο στην Ευρώπη και στις Ηνωμένες Πολιτείες και παντού, είναι και ένα σήμα στους καταναλωτές, μειώστε την κατανάλωσή σας. Ό,τι και αυτό να πρακτικά να σημαίνει. Ευτυχώς τα τρόφιμα δεν έχουν πάρει την ανιούσα ακόμα, σωστά είπατε, όμως θα τα δούμε, πιθανόν να δούμε τέτοιες επιπτώσεις αργότερα. Αλλά δύο είναι τα μηνύματα που μπορούν να κάνουν. Δύο είναι οι κινήσεις που μπορούν να κάνουν οι κυβερνήσεις.
2: Ναι.
4: Αφενός με να δώσουν ένα μήνυμα μείωσης της ζήτησης στις ενεργειακές ροές, διότι ξέρουμε και να. Ποιος μας είπε ότι θα σταματήσει εδώ αυτό το πανηγύρι που παρακολουθούμε. Δεν καταλαβαίνω από πού βγαίνει η βεβαιότητα ότι.
2: Νομίζω από πουθενά και κανείς δεν μπορεί να το πει. Όπως δεν μπορεί να πει και ότι δεν θα σταματήσει επίσης.
4: Έτσι ακριβώς. Δεν υπάρχει πουθενά αυτή η αντίληψη. Δεν πρέπει να την δρούμε. Μαζεύονται πάλι στρατεύματα εκεί πέρα, νομίζω ότι στέλνει ο Τραμπ. Ας ελπίσουμε ότι δεν θα ξανανοίξει καινούριο γύρο. Άρα είναι δύο τα σήματα. Αφενό είναι να στηρίζω την κοινωνία όσο μπορώ. Και αφετέρου μειώνω τις δαπάνες. Και μάλιστα, νομίζω μαζί είχαμε πει κάποια στιγμή, όταν ξεκίνησε η κρίση Μάρτιο, δεν ξέρω κάτι τέτοιο, που είχαμε πει, θυμάστε που βλέπαμε το 73 να κλείνουν τη νύχτα οι δρόμοι, τα φώτα κτλ. Είναι και αυτό ένα έσχατο μέτρο, δηλαδή μία.
0: Για να δώσει σήμα, ναι. Κλείνοντας, κύριε καθηγητά.
2: Και κάποιες επιχειρήσεις, βέβαια, θα κλείσουν εκ των πραγμάτων, έτσι δεν είναι. Ένας φούρνος, ο οποίος τώρα πληρώνει διπλάσια λεφτά.
4: Είδα πάντως ότι δίνει 95 εκατομμύρια οι επιδοτήσεις και μάλιστα έχουν και αναδρομικό χαρακτήρα και δεν αποκλείεται να δείτε παραπάνω επιδοτήσεις πάνω σε αυτά, αλλά πρέπει να το δούμε.
0: Τη Γαλλία τη φοβάστε.
4: Βεβαίως.
0: Τη φοβάστε.
4: Ξέρα. Δεν θα ήθελα να είμαι Γάλλος. Αυτή τη στιγμή.
2: Παρόλο που εδώ έχουν αρχίσει κάποιοι να κάνουν κινητοποίηση εδώ για να στηρίξουν, λέει, τις γαλλικές
0: κυβερνήσεις. Όχι, για τα οικονομικά, λέω.
4: Για τα οικονομικά, τα ομόλογα. Βεβαίως. Κοιτάξτε, και βλέπω ότι η Κομισιόν κινήθηκε. Και έκανε ο Γκρούμαν ένα πολύ καλό άρθρο. Λέει, είναι πάρα πολύ μεγάλη για να σωθεί. Ξέρετε, υπήρχε το αντίστροφο του 10 που έλεγε αυτές δεν μπορούν. Βεβαίως, έτσι ακριβώς είναι.
2: Μάλιστα.
4: Τι θα σωθεί, δηλαδή. Εντάξει, έχει κάποια εργαλεία η Κομισιόν στη διάθεσή της για να μπορέσει να αντιμετωπίσει την πίεση των ομόλογων, αλλά πρώτο νομίζω θα τους αφήσει να γευτούν την αρνητική πίεση των αγορών και μετά ενδεχομένως κινηθεί. Μην ξεχνάτε ότι θα έχουμε και νέα κυβέρνηση. Φοβάμαι ότι θα την πληρώσει νέος πρόεδρος και νέα κυβέρνηση.
2: Ναι, αλλά έχουμε ένα κόσμο από κάτω ο οποίος δεν δέχεται αυτές. Δηλαδή, εμείς θα έχουμε κάνει αυτά τα μέτρα λιτότητα στα σκληρά.
4: Αυτοί κάνουν τις διαδηλώσεις προκαταβολικά. Εμείς τις κάναμε εκ των υστέρων. Αυτοί τις κάνουν προκαταβολικά. Κοιτάξτε, όταν θα αποκατασταθεί κάποιας μορφής πολιτική ισορροπία με τις εκλογές οι οποίες έρχονται, θέλω να ελπίζω, αναγκαστικά θα πάρει μέτρα τα οποία οπωσδήποτε θα έχουν ένα επώδυνο πρόσημο μπροστά, δεν υπάρχει περίπτωση, απλά μπορεί να μην είναι, δεν θα έχουν τη μορφή του μνημονίου, ήμασταν μικρή χώρα και πολύ εύκολα μπορούσαν να γίνουν πάρα πολλά
0: μας
4: πράγματα.
0: Γεια σας, κύριε, ευχαριστούμε πάρα πολύ.
4: Και εγώ ευχαριστώ.
2: Καλησπέριζουμε, κύριε Πατράκη, να είστε καλά, να είστε καλά. Γεια σας, γεια σας. Η Νόβα μαζί με τα Coffee Lab γιορτάζουν τον καφέ.
1: και προσφέρουν εντελώς δωρεάν χωρίς καμία προϋπόθεση αγοράς. Μπες τώρα στο Pando Apps, συνδέσου ως Nova χρήστης και σε κλείδωσε το exclusive Nova deal σου. Γιατί με την Nova κερδίζεις παντού, μάθει περισσότερα στο nova.gr.
0: Ο Θεμιστοκλής λέει δεν είναι ανελαστική δαπάνη θέρμανση, κύριε Κούτρα. Ναι, βεβαίως. Να το πάμε στο Νευροκόπη να το συζητήσουμε αυτό, αν είναι ή όχι ανελαστική. Εκτός αν προτείνεις αυτό που προτείνει ο Γεράσιμος από τη Μάλτα, που λέει η θέρμανση λύνεται με έναν τρόπο. Αγκαλιάζομαι.
2: Αγκαλιάζομαι.
1: Όχι, εννοεί ο άνθρωπος, φαντάζομαι ότι παλαιότερα ξέρεις, ναι, οι κυβερνήσεις κάνανε τέτοια πράγματα. Λέγανε.
2: Κλειστοφός.
1: Κλειστοφός, κάνε δείξε.
2: Μα εδώ σου λέω ότι η θέρμανση είναι ελαστική. Δεν είναι ελαστική η θέρμανση.
1: Ναι. Αν θυμάσαι τα παλιότερα χρόνια, τη δεκαετία του 70 που είχαμε.
2: Θέλουμε για το φωτισμό, για τη θέρμανση λέμε.
1: Και για τη θέρμανση. Κάνανε παντού κόβανε. Στην κίνηση κόβανε. Δηλαδή είχαν μια άλλη αντιμετώπιση από αυτή που έχουμε σήμερα.
0: Να πούμε
1: στην Ευρώπη.
0: Στην Αθήνα. Άμα έχει 20 βαθμούς,
1: καλά, ναι,
0: είναι θα... ελαστική η θέρμανση.
1: Ναι.
0: Στο Νευροκόπη 20... η θέρμανση είναι ανελαστική. Πρέπει να έχει θέρμανση.
2: Τι και στη Φλόρινα και στην Καστοριά.
0: Στην Κόνιτσα που πηγαίνεις εσύ, τι είναι η θέρμανση.
1: 24
2: εξτρώματα. Ανελαστική.
1: Κόβουνε δέντρα βέβαια και τα πετάνε μέσα.
0: Για διαφημίσεις.
5: Με την ΚΟΑ στο Μέγαρο Μουσικής για δεύτερη χρονιά. Η Κρατική Ορχήστρα Αθηνών κινείται σε λατινοαμερικάνικους ρυθμούς και προτείνει μουσικές του κόσμου από την Αργεντινή στο Λίβανο και τη Βενεζουέλα. Με σολίστες τον Αλέκο Βρέτο στο ούτι και τον Πάτσο Φλόρες στην τρομπέτα. Το φετινό Late Night αναμένεται εκρηκτικό. Διευθύνει ο αρχιμουσικός Παναγιώτης Διαμαντής. Παρασκευή 16 Οκτωβρίου στις 10 το βράδυ. ΚΟΑ.gr με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.
6: Κατερινάκι μου, τι είδα? Έβαλαν ράμπα πρόσβασης στην είσοδο.
7: Ναι, επιτέλους. Μπορώ να μπαίνω σπίτι χωρίς να βρίσκει το αμαξίδιό μου.
6: Τι καλά. Σου έφερα κέικ.
8: Γεια σας.
6: Ποιος είναι ο κύριος?
7: Ο Γιάννης, ο προσωπικός μου βοηθός. Ναι, με βοηθάει στην καθημερινότητά μου.
6: Τότε Γιάννη μου, αφού βοηθάς το κορίτσι μας, να δοκιμάσεις κι εσύ καινούργια συνταγή. Τη βρήκα online. Αχ, με έχει σώσει αυτή η ψηφιακή εκπαίδευση που έκανα στα καπί.
7: Κυρία Μαρία, μπράβο.
6: Πού να σας τα λέω. Έχω μάθει να βλέπω και τον ιατρικό μου φάκελο στο My Health App και τη σύνταξή μου στην ιστοσελίδα του ΙΕΦΚΑ. Σοβαρά? Ναι, ναι. Αλλά δεν σταματάω εδώ. Η εγγονή μου λέει θα με κάνει και influencer.
9: Κάνουμε τη διαφορά για ένα μέλλον πιο προσβάσιμο.

0: Next Generation EU.
1: Είσαι λογιστής, έχεις τεχνητή νοημοσύνη. Για πρώτη φορά στην Ελλάδα με το ERP της Primer Software γίνονται όλα αυτόματα. Αγορές, πωλήσεις, τραπεζικές κινήσεις και ό,τι άλλο μπορείς να φανταστείς γίνονται όλα μόνα τους με ακρίβεια 98,2%. Μη χάνεις χρόνο να κάνεις καταχωρήσεις. Άσε το ERP σου να δουλεύει για εσένα. Μπες τώρα στο primer.gr.
2: Πολύ ωραίο μποτιλιάρισμα πριν το πολύ ωραίο meeting, πολύ σύγχρονο στη δρόμη, πολύ τρέξιμο στη δουλειά, πολύ τρέξιμο και στο γυμναστήριο. Όταν μαζεύονται πολλά, πολυβιταμίνη Multiguard ADR από τη Lamberts. Για πολύ άσχολους, πολύ μήχανους, για πολύ ενέργεια και τόνωση. Ένας μοναδικός συνδυασμός βιταμινών, μετάλλων, Q10 και Ginseng. Multiguard ADR από τη Lamberts. Νιώθεις καλύτερα. Μάθετε περισσότερα στο lamberts.gr. Θα το βρείτε στα φαρμακεία. Το παρόν δεν υποκαθιστά την πλήρη και ισορροπημένη διατροφή.
3: Η αγαπημένη μου παιδική ανάμνηση. Τα τραπέζια στο χωριό μου. Με όλη την οικογένεια. Εκεί στην ορεινή Χαλκιδική. Και τι δεν είχαν αυτά τα τραπέζια. Και αρνάκι στο φούρνο. Και σαρμάδες. Και μπουγιορντί. Και πίτες και ντολμαδάκια. Ακόμα θυμάμαι τη μητέρα μου να μου λέει: Γρηγόρη, βοήθα κι εσύ. Φέρε τη φέτα βαλμά στο τραπέζι. Τώρα, μετά από τόσα χρόνια, πολλά έχουν αλλάξει. Κάποιοι άνθρωποι έφυγαν, κάποιοι ήρθαν, αλλά κάποια πράγματα μένουν σταθερά στο τραπέζι μας. Το καλό φαγητό μαζί με φέτα βαλμά. Γιατί στη Βόρεια Ελλάδα πάντα ξέραμε από καλό φαγητό. Και το τυρί μας πάντα, πάντα ήταν βαλμά.
4: Στο Γαστρονόμο Οκτωβρίου, οι θρυλικές ταβερνιάρισες της Ελλάδας ανοίγουν τις κουζίνες τους και μοιράζονται συνταγές, μυστικά και αναμνήσεις μιας ζωής. Ένα αφιέρωμα στις γυναίκες που κράτησαν αναμένη τη φωτιά της ελληνικής ταβέρνας. Γαστρονόμος, την Κυριακή με την Καθημερινή.
5: Ορφέας του Κλάουντιο Μοντεβέρντι για πρώτη φορά στην εθνική λυρική σκηνή. Μια μεγάλη διεθνή συμπαραγωγή με το φεστιβάλ του Glyndebourne και τη Μετροπόλιταν της Νέας Υόρκης σε σκηνοθεσία του κορυφαίου οικαστικού William Kendridge. Ενορχήστρωση για σύγχρονα όργανα Νίκο Μιούλη. Διευθύνει ο Κωνσταντίνος Τερζάκης. Από 30 Οκτωβρίου και για 8 παραστάσεις στην αίθουσα Σταύρος Νιάρχος στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Εισιτήρια από 15 ευρώ. Μεγάλος χορηγός ΔΕΗ. Μέγας δωρητής και δωρητής παράστασης Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος.
6: Ο φίλος μας ο Παναγιώτης. Ωραίο. Από την Αστόρια.
7: Ναι.
6: Νέα Υόρκη. Χθες λέει στην Αστόρια στη Νέα Υόρκη 4 αγγούρια 10 ευρώ.
7: 2,5 ευρώ το ένα το αγγούρι.
6: Ναι, ή δολάρια. Μπορεί να το υπολογίζει με.
8: Εντάξει. Τα αγγούρια στην Αστόρια.
7: Έχουν έλλειψη.
6: Είναι καλυβιώτικα, τι να σου πω. 2,5 ευρώ το ένα αγγούρι.
7: Για φαντάζομαι. Μη φάω ποτέ.
6: Παιδιά μας έρχεται.
7: Τι μας έρχεται. Πάλι καλά που μας έρχεται.
6: Μας έρχεται το αγγούρι.
7: Το αγγούρι.
6: Ναι.
7: Είδες με τις σαλάτες που μου λες.
8: Ιδιαίτερα για πολύ κόσμο που παίρνουν 1000-1200 καθαρά, τα πράγματα θα είναι πολύ δύσκολα φέτος.
6: Πολύ δύσκολα. Επίσης το φίλο μας τον Παν Παρ, έτσι υπογράφει, λέει: Εσείς οι δημοσιογράφοι έχετε τη λογική του κράτους πατερούλη. Όχι. Έχουμε τη λογική του κράτους ελεγκτή. Δηλαδή, όταν μια εταιρεία που έχει αναλάβει μια συμβατική υποχρέωση με το δημόσιο και εκτελεί ένα έργο, αν δεν το εκτελεί σωστά, πρέπει το κράτος να ελέγχει. Διότι, αν εσείς, αγαπητέ Παν Παρ, είχατε σπίτι στην Κυψέλη, θα περιμένατε ένα χαρτί που να σας λέει ότι μπορείτε να μείνετε στο σπίτι. Από ποιον θα το πάρετε?
7: Από το κράτος.
8: Ή αν αναγκαζόσουν να φύγεις στο σπίτι, γιατί φοβάσαι μπες στο κεφάλι σου, περιμένεις κάποιος να σε αποζημιώσει.
7: Και μια αποζημίωση και αποκατάσταση ζημιών.
8: Να χρήματα ή να τα επιστρέψεις αύριο. Πώς, αν
6: αυτό
8: δεν το κάνει,
6: αυτό,
8: αν δεν το κάνει η εταιρεία αυτό, ποιος θα το κάνει? Και αν η εταιρεία αρνείται να το κάνει, τι, κάτι πρέπει να κάνει το κράτος.
6: Δεν πρέπει να παρέμβει το κράτος. Είναι κράτος πατερούλη τότε? Όχι, μάλιστα.
7: Ακολουθεί το μαγκαζίνο. Καλό υπόλοιπο. Γεια σας.
8: Δευτέρα στη μία.
6: Θα σε δω Δευτέρα. Δεν μου τα λες καλά. Καλό Σαββατοκύριακο.
5: Τι συμβαίνει όταν η ηλεκτρονική ήχη και το animation συναντούν την όπερα, η εθνική

0: Βιανέλη. Από 3 Νοεμβρίου, καθημερινές παραστάσεις για σχολεία, Σαββατοκύριακα για όλη την οικογένεια. Αίθουσα Σταύρος Νιάρχος στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Μέγας δωρητής εθνικής λυρικής σκηνής Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος.
1: Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές και φορολογικούς μηχανισμούς. Εγώ πια!
2: Στον αγώνα των μικρών επιχειρήσεων λιανικής και εστίασης, παίξε μπάλα με το ES1 Go Retail. Μια all-in-one ψηφιακή ταμιακή που αντικαθιστά την παλιά σου χωρίς όμως να αλλάζει τον τρόπο που δουλεύεις. Διασυνδέεται με POS, My Data και πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης για άμεση αποστολή παραστατικών σε πελάτες και λογιστή, ακόμα και offline. Μπες τώρα στο ES1GoRetail.gr και κατέβασε τη δωρεάν δοκιμή. ES1 Go Retail με την αξιοπιστία τη Center Soft One.
3: Δεν τη βλέπεις, τη νιώθεις. Είναι στον αέρα. Γίνεται ζεστασιά το χειμώνα, γίνεται δροσιά το καλοκαίρι. Γίνεται ζεστό νερό κάθε μέρα. Αγγλία Θερμότητας Baxi Auriga P R290. Baxi, πρωταγωνιστής και στις Αγγλίες Θερμότητας. Υδρομαρίν.
4: Πάμε Breaking Bad.
5: Πάμε Breaking Bad. Είναι κωμωδία.
4: Κωμωδία, αλλά. Εντάξει, όχι ακριβώς και κωμωδία. Γελάς πάντως.
5: Stand-up είναι.
4: Stand-up, αλλά. Stand-up τώρα και εσύ. Δεν είναι μόνο στο φάνης.
5: Τότε τι είναι, ρε, εσύ. Επιθεώρηση. Musical. Show. Τι είναι.
4: Τι να σου πω, ρε. Ένας Θεός ξέρει.
6: Επειδή ούτε εγώ που ξέρω δεν ξέρω. Μήπως να ρωτήσουμε το Λάκη. Breaking Bad του Λάκη Λαζόπουλου. Με τον Φάνη Μουρατίδη, τον Μάριο Πετκίδη και τον Κωνσταντίνο Πεφάνη. Από 9 Οκτωβρίου στο θέατρο Αλάμπρα. Εισιτήρια στο more.com.
7: Auto Athena, powered by Ατλαντική Ένωση. Η μεγαλύτερη έκθεση αυτοκινήτου που έγινε ποτέ. Πανευρωπαϊκές πρεμιέρες. Δωρεάν test drives. Πάνω από 50 μάρκες. Auto Athena, powered by Ατλαντική Ένωση. 3 με 11 Οκτωβρίου στο Metropolitan Expo. Αδύνατο να την προσπεράσεις.
8: 59 χρόνια Μόρις. Γιορτάζουμε και προσφέρουμε πλυντήρια Μόρις με πρόγραμμα Pet Care. 10 κιλών μόνο 354 ευρώ. 12 κιλών μόνο 374 ευρώ. Πλυντήριο στεγνοτήριο μόνο 414 ευρώ. Και στεγνοτήριο 10 κιλών με ανοξείδωτο κάδο μόνο 399 ευρώ. Μόρις. Η αγάπη σας μετράει.
9: Τελευταία διαβάζω υπαρξισμό και με βοηθάει πολύ να αλλάζω οπτική.
10: Εγώ διαβάζω λογαριασμό.
9: Τι διαβάζεις?
10: Το λογαριασμό του ρεύματος. Με την οικονομία στην ενέργεια μετά την αλλαγή κουφωμάτων, άλλος άνθρωπος νιώθω.
11: Με τα LVL βλέπεις τα πράγματα διαφορετικά. Γιατί στην LVL

0: Η ενέργεια απλή υπόθεση. Δε τη ζωή αλλιώ. Μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL. Μάθε περισσότερα στο lvl.gr.
1: Περισσότερη Air Canada για μεγαλύτερο διάστημα. Από το Μάρτιο του 2027, η Air Canada επιστρέφει νωρίτερα στην Αθήνα και επεκτείνει τις απευθείας πτήσεις της έως και τον Ιανουάριο. Μέσω Τορόντο και Μόντρεαλ συνδεθείτε εύκολα με δεκάδες προορισμούς στη Βόρεια Αμερική και την Καραϊβική. Air Canada. Φύγαμε.
2: Μια φορά ήταν ένας πανέμορφος κήπος. Δεν υπάρχει πια. Άντων Τσέχοφ. Ο Βυσσινόκηπος. Κάτια Δαντουλάκη. Μελέτης Ηλίας. Λεωνίδας Κακούρης. Τάκης Παπαματθαίου. Ιωάννα Σιμακοπούλου. Χρήστος Πλαΐνης. Ευγενία Ξυγκόρου. Νάνση Μπούκλη. Χάρης Φλέουρας. Γιώργος Νούσης. Γιάννης Λατουσάκης. Και η Κατιάνα Μπαλανίκα. Μουσική Στέφανος Κορκολής. Σκηνοθεσία Σοφία Σπυράτου. Από 30 Οκτωβρίου στο θέατρο Κάτια Δαντουλάκη. Προπόληση more.com.
1: Τότε. Εποχές αλλάζουν, οι κόντρες όμως μένουν ίδιες. Και για δεύτερη χρονιά, ο Τάκης και η Σούλα, ο Σπύρος και η Βαλέρια επιστρέφουν. Τότε και τώρα. Τότε. Με τον Αλέξανδρο Τσουβέλα και την Έλενα Χαραλαμπούδη. Πρεμιέρα τη Δευτέρα στις 10.30 το βράδυ. Στο Sky.
3: Η ώρα είναι 2.

0: Καλό σας μεσημέρι. Παρασκευή 9 Οκτωβρίου. Σήμερα είναι το κεντρικό μαγκαζίνο του Sky και οι ειδήσεις έχουν ως εξής. Πρώτα βέβαια σε τίτλους. Τι είπε ο Μητσοτάκης στον Sky 100,3 για ελληνοτουρκικά, καλώδιο, πετρέλαιο θέρμανσης και ακρίβεια. Προαναγγέλει παρεμβάσεις στην αγορά, καρφιά σε Ανδρουλάκη Τσίπρα, τι λέει για εκλογές και ανασχηματισμό.
1: Πιστεύω όμως ότι υπάρχει ένα πλαίσιο μέσα στο οποίο το καλώδιο μπορεί και πρέπει να προχωρήσει χωρίς να κάνουμε καμία έκπτωση απολύτως στα κυριαρχικά μας δικαιώματα. Θυμάστε εσείς καμία δήλωση του κ. Τσίπρα να αντιτίθεται στην επιλογή των ΗΠΑ να πουλήσουν F-35 στην Τουρκία? Εγώ δεν θυμάμαι καμία. Προτιμώ τα γαλάζια γράμματα από τα πράσινα λόγα. Και θα ζητήσουμε από όλους να βάλουν πλάτη. Γιατί αυτό σημαίνει μικρότερα περιθώρια κέρδους για τις επιχειρήσεις, διότι όλοι πρέπει να στηρίξουν αυτή τη στιγμή μια εθνική προσπάθεια να βοηθήσουμε ειδικά τους πιο αδύναμους συμπολίτες μας. Θα φροντίσουμε να το κάνουμε.
0: Υπάρχει οσμή, αλλά δεν εντοπίζεται διαρροή. Ειδικοί μηχανικοί καλούνται να λύσουν το μυστήριο της Γράβας. Κλειστό το σχολικό συγκρότημα μέχρι τουλάχιστον να εξακριβωθεί πλήρως ότι δεν υπάρχει διαρροή αερίου και ότι είναι ασφαλές για τους μαθητές.
2: Και εμείς αντιλαμβανόμαστε αυτή την οσμή του. Μυρίσαμε δηλαδή, μυρίζει αέριο εδώ,
3: μυρίζει
2: η περιοχή
3: γύρω.
2: Οι εργασίες βρίσκονται σε εξέλιξη. Είχαμε αναφορές για έντονη οσμή από τις 16 Σεπτέμβρη.
4: Δεν ζητάμε έλεγχος όλων των εγκαταστάσεων, έλεγχος όλων εξ αρχής και επισκεπή τους. Επίσημα δημόσιος φορέας που με υπευθυνότητα, να το πω έτσι, θα πιστοποιεί ότι το σύστημα είναι ασφαλές.
0: Και ανθρωποκυνηγητό της αστυνομίας για τους δράστες του μαχαιρώματος στην Ελευσίνα, 32χρονος, δέχτηκε επίθεση από άτομα από το χώρο της ακροδεξιάς.
5: Η φιλοσοφία τα σπάμε όλα, τους δέρνουμε, τους χτυπάμε, τους πετάμε από τη Βουλή, τους κάνουμε αυτά, να ξέρετε ότι θα οδηγήσουν σε πολύ άσχημα πράγματα.
6: Δυστυχώς πρέπει να βρεθεί οπωσδήποτε ένας τρόπος. Αυτός ο δίθεν καλπασμός της ακροδεξιάς και μάλιστα με στοιχεία, το ξέρετε πολύ καλά, που έχουν διαπράξει βαρύτατα ποινικά αδικήματα, με άλλους ανθρώπους να βρεθεί ένας δημοκρατικός τρόπος, ένας συνταγματικός τρόπος να σταματήσει.
0: Είναι ο Κώστας Πανός που ρυθμίζει σήμερα τον ήχο. Η Τζέση Αμπντουλάη έχει την αρχισυνταξία. Σοφία Γαλάνη στην επιμέλεια παραγωγής. Αργυρό Γεμελιάρη στο τηλεφωνικό κέντρο. Σπύρος Μάλης το μικρόφωνο σε ό,τι αφορά τους συντελεστές. Αλλά γνωρίζω ότι αυτή την ώρα έναν άνθρωπο περιμένετε να ακούσετε και ονομάζεται Δημήτρης Κολιομιχάλης. Καλώς τον.
7: Ο οποίος και σας εύχεται καλό μεσημέρι, καλό Σαββατοκύριακο και για όσους τα
0: γεια
7: ξέρουν...
0: σας, αυτό ήταν.
7: Όχι. Για όσους εκδράμουν να περάσουν όμορφα. Και δεν είναι λίγοι αυτοί που εκδράμουν, αλλά επίτρεψέ μου, Σπύρο, να ξεκινήσω από την Άνοιξη και τον Άγιο Στέφανο. Όσοι και όσες από την Άνοιξη πηγαίνετε προς την Εθνική Οδό Αθηνών Λαμίας μέσω της λεωφόρου Χελμού Κρυονερίου, να ξέρετε, θα είστε σημειωτών από την Άνοιξη μέχρι να φτάσετε στην Εθνική Οδό. Εάν στον ιστορικό φούρνο που είναι τέλος πάντων στο γνωστό σημείο, να μην λέω και ονόματα, στρίψετε αριστερά όμως, θα βγείτε κατευθείαν στον παράδρομο της Εθνικής και θα το γλιτώσετε όλο αυτό. Πάμε στις Εθνικές Οδούς. Αρκετά καλή η Αθηνών Κορίνθου, όχι καλή η Κηφισού. Η Αθηνών Κορίνθου έχει μικρή καθυστέρηση στους Καραμαγκά και η λεωφόρο Χιστού κάτω από το χιλιόμετρο, αλλά ανεβαίνοντας τη λεωφόρο Κηφισού, να ξέρετε, από το ύψος του Εγάλεω θα κινητοποιηθείτε με όχι πάρα πολύ σφιχτό μποτιλιάρισμα, αλλά θα γίνει όσον ούπο σφιχτό, από το Εγάλεω προς τη Νέα Χαλκιδόνα.

0: την είδηση που είχαμε νωρίτερα, τον τραυματισμό, τον σοβαρό τραυματισμό δύο ατόμων μετά από έκρηξη στους Αγίους Θεοδόρους στη Μοτορόλη. Για να δούμε τι εξέλιξη υπάρχουν αυτή τη στιγμή. Ο Γιώργος Πρωτοψάλτης. Γεια σου, Γιώργο.
1: Καλό μεσημέρι. Και τώρα πλέον το ενδιαφέρον στρέφεται όσον αφορά την κατάσταση της υγείας των δύο σοβαρά τραυματιών ηλικίας 50 και 43 ετών που ήταν μέλη του εξωτερικού συνεργείου, το οποίο πραγματοποιούσε εργασίες στις εγκαταστάσεις σήμερα το πρωί, λίγο μετά 11:30, σύμφωνα με την πρώτη ενημέρωση που υπάρχει. Είχαμε έκρηξη στον περιβάλλοντα χώρο των εγκαταστάσεων σε κάποιο σωλήνα όπου πιθανότατα βρισκόταν το συνεργείο. Να τονίσουμε ότι μιλάμε για ένα εργολαβικό συνεργείο το οποίο είχε αναλάβει κάποιες εργασίες συντήρησης σε ένα κομμάτι των εγκαταστάσεων. Με ασθενοφόρο της εταιρείας μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο της Κορίνθου και συνέχεια στο Θριάσιο με σοβαρά εγκάβματα, όπου νοσηλεύονται διασωληνωμένοι οι συγκεκριμένοι δύο εργάτες. Να τονίσουμε ότι πέτανε υπήρχε και ένας ελαφρύς τραυματισμός σύμφωνα με πληροφορίες ενός ακόμα ατόμου, το οποίο εκτελούσε και εκείνο εργασίες. Πιθανότατα, σαν μια πρώτη εκτίμηση όσον αφορά αυτήν την έκρηξη, ήταν και η ύπαρξη αερίων στο σημείο. Να τονίσουμε ότι δεν υπήρξε κάποια φωτιά που να συνοδεύει αυτό το συμβάν. Δεν χρειάστηκε λοιπόν να συνδράμει και η πυροσβεστική υπηρεσία, είτε οι πυροσβέστες οι οποίοι υπάρχουν στις προηγουμένες εγκαταστάσεις της
0: εταιρείας. Δεν εκδηλώθηκε πυρκαγιά μετά την...
1: Ακριβώς. Γίνεται μια έρευνα τώρα και από αστυνομικούς οι οποίοι έχουν σπεύσει στο σημείο. Αναμένεται να έχουμε και μια σαφέστερη εικόνα τις επόμενες ώρες όσον αφορά τις συνθήκες.
0: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Γιώργο. Όπως μας είπε ο Γιώργος Πρωτοψάλτης, βεβαίως το κυρίως ζητούμενο αυτή τη στιγμή είναι σε τι κατάσταση η κατάσταση υγείας των δύο αυτών εργαζομένων. Γεωργία Μαυρουδή. Γεια σου, Γεωργία. Καλό μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι, Σπύρο. Εγώ να σας πω ότι πριν από δύο λεπτά έφτασαν εδώ στο Θριάσιο νοσοκομείο οι δύο τραυματίες, οι οποίοι αρχικώς, όπως είπε και ο Γιώργος Πρωτοψάλτης, μεταφέρθηκαν με ασθενοφόρο της εταιρείας στο Ιωνικό Νοσοκομείο της Κορίνθου, που και διασωληνώθηκαν. Αυτή τη στιγμή, όπως μου αναφέρει και ο διοικητής, είναι στη φάση της διάγνωσης. Αυτό που γνωρίζουμε είναι ότι η κατάστασή τους είναι ιδιαίτερα κρίσιμη. Οι δύο εργάτες φέρουν πολλαπλά εγκάβματα, γι' αυτό και μεταφέρθηκαν εδώ, προκειμένου να τους παρασχεθεί μια πιο εξειδικευμένη ιατρική φροντίδα. Να υπενθυμίσουμε ότι είναι δύο άνδρες αλβανικής καταγωγής, 43 και 50 ετών, σύμφωνα με τις μέχρι τώρα πληροφορίες. Με το βάρος τώρα, Σπύρο, να πέφτει στην αντιμετώπιση των εκτεταμένων εγκαυμάτων που φέρουν.
0: Αντιλαμβάνομαι, μια δύσκολη κατάσταση. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Γεωργία. Η Γεωργία Μαυρουδή από το νοσοκομείο, εκεί όπου τώρα θα δοθεί η μάχη για αυτούς τους δύο ανθρώπους. Ελπίζουμε βεβαίως να πάνε όλα καλά, εννοείται. Ο κύριος Φρυσίρας είναι μέλος των εργαζομένων του νοσοκομείου Κορίνθου, εκεί όπου πήγαν πρώτα τους δύο τραυματίες. Μίλησε στο Sky.
3: Δύο βαριά περιστατικά είναι. Αυτή τη στιγμή είναι έτοιμοι να διακομιστούν για το Θριάσιο, για τη μονάδα εγκαυμάτων εκεί. Είναι σε άσχημη κατάσταση.
0: Και να έρθουμε τώρα στη συνέντευξη του Κυριάκου Μητσοτάκη στον Sky 100,3 το πρωί στον Άρη Πορτοσάλτε. Μία συνέντευξη κατά την οποία ο Πρωθυπουργός έδωσε απαντήσεις για μία σειρά θεμάτων, από τα ελληνοτουρκικά μέχρι την ακρίβεια. Εξαπέλυσε πειρά κατά Ανδρουλάκη και Τσίπρα, άφησε αιχμές κατά Σαμαρά. Απάντησε ακόμη και σε σενάρια περί αλλαγής ηγεσίας εν κινήσει. Το πολιτικό σκέλος και το σκέλος των σχέσεων με την Τουρκία, γιατί αναφέρθηκε εκτενώς και στα ελληνοτουρκικά ο Κυριάκος Μητσοτάκης, θα μας το πει ο Γιώργος Παπακοσταντίνου, γιατί μετά θα έχουμε και τον Νίκο Φιλιππίδη, καθώς ο Πρωθυπουργός προανήγγειλε σε μια αποστροφή του λόγου του παρεμβάσεις στην αγορά για την ακρίβεια. Σε μια μέρα μάλιστα που έχουμε και στοιχεία για τον πληθωρισμό. Οπότε θα το χωρίσουμε σε δύο μέρη, πολιτικό ελληνοτουρκικά με Παπακοσταντίνου, οικονομικό με Φιλιππίδη. Και για να πάρετε μια γεύση.
4: Οι ΗΠΑ στηρίζουν αυτά τα έργα διασυνδεσιμότητας και τα στηρίζουν, πιστεύω, ακριβώς για το καλό, γι' αυτό μπορεί να καταλήξει μέχρι το Ισραήλ, κάτι το οποίο προφανώς ενδιαφέρει ιδιαίτερα τις ΗΠΑ. Υπάρχει ένα πλαίσιο μέσα στο οποίο το καλώδιο μπορεί και πρέπει να προχωρήσει, χωρίς να κάνουμε καμία έκπτωση απολύτως στα κυριαρχικά μας δικαιώματα. Όταν η Σεύρον, για παράδειγμα, πηγαίνει νοτίως της Κρήτης και συνομιλεί με την ελληνική κυβέρνηση, αυτό είναι μια άμεση, ούτε καν έμεση αναγνώριση ότι η Ελλάδα ασκεί κυριαρχικά δικαιώματα νοτίως της Κρήτης. Και βέβαια να ενημερώσω και τους ακροατές σας ότι θα έχουμε την πρώτη ερευνητική γεώτρηση δυτικά της Κέρκυρας από την

0: Έξον το δεύτερο τρίμηνο του 2027. Αυτό έχει να γίνει 40 χρόνια στενά.
1: Αυτή ήταν η αναφορά του Πρωθυπουργού και στην ηλεκτρική διασύνδεση. Ο Γιώργος Παπακουσταντίνου έχει μια έφεση να κλέβει τα ρεπορτάζ των συναδέλφων. Δεν θα το επιτρέψω, γιατί θα ρίξουμε τον Νίκο Φιλιππίδη μετά. Θα περιοριστεί στο αντικείμενο του ρεπορτάζ. Καλώς ήρθε, Γιώργο.
2: Τι να σου πω τώρα, μην ρίχνεις λάσπη στον ανεμιστήρα. Έλεγε μια παλιά ατάκα.
1: Το ξεκίνησα από ελληνοτουρκικά. Θες να το πιάσουμε από εκεί και μετά να προχωρήσουμε και στα άλλα.
2: Εντάξει, ο Κυριάκος Μητσοτάκης έδειξε ότι έχει ανοιχτή την πόρτα στο διάλογο η Αθήνα. Από την άλλη, θέλει να αποδραματοποιήσει αυτή την κατάσταση ένταση στην οποία έχουν περιέλθει οι ελληνοτουρκικές σχέσεις τους τελευταίους μήνες. Περαιτέρω όμως έχει δύο μηνύματα τα οποία έχουν την αξία τους. Το ένα αφορά στο έργο της ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας-Κύπρου με φόντο και την σχεδόν διαβεβαίωση, θα λέγαμε, του Μάρκο Ρούμπιο ότι έχει το ενδιαφέρον και τη στήριξη των Ηνωμένων Πολιτειών. Αναφέρομαι και στη συνέντευξή του στην Καθημερινή και στον Αλέξη Παπαχέλα. Πολύ περισσότερο ότι η Ελλάδα και από μόνη της έχει απαντήσεις και για αυτό το ζήτημα, αλλά και για το μέτωπο της γαλάζιας πατρίδας, όπως το είπε πολύ καλύτερα και ο Πρωθυπουργός. Έχουμε απαντήσεις απέναντι σε κάθε τουρκική πρωτοβουλία.
1: Ναι, και ειδικά για το έργο της ηλεκτρικής διασύνδεσης που αναμένεται μάλιστα ίσως και εντός μηνός, από ό,τι λένε οι πληροφορίες, να έχουμε.
2: Θυμίζω πάλι, επικαλούμενος στο ρεπορτάζ των συναδέλφων της Καθημερινής, εμένα οι δικές μου πληροφορίες λέγανε από τις αρχές Οκτωβρίου ότι οι 8 εβδομάδες που έχουμε μπροστά μας ότι είναι οι πιο κρίσιμες. Ναι. Και γιατί, με δεδομένο ότι ο Νοέμβριος σχεδόν ολόκληρος, αλλά κυρίως ο Δεκέμβριος, θα είναι ένας καμένος μήνας για την γαλλική πλευρά που παίζει και αυτή το ρόλο της σε αυτό το έργο, θα είναι ο μήνας στο οποίο αναμένουμε επί της ουσίας και την άφτεξη. Η Καθημερινή έγραφε προ δύο εβδομάδων ότι έχει κυκλωθεί στο καλεντάρι 26 Οκτωβρίου.
1: Ναι, να το δούμε. Σε ό,τι αφορά το πολιτικό σκέλος, ο Κυριάκος Μητσοτάκης ρωτήθηκε από τον Άρη Πορτοσάλτε γιατί δεν πήγε σε εκλογές, για να πει ότι πρέπει να έχουμε μια σταθερή κυβέρνηση μπροστά στις προκλήσεις του χειμώνα. Άφησε και εχμές λέγοντας ότι όταν μίλησε για τις εκδηλώσεις της Νέας Δημοκρατίας τώρα για τα γενέθλιά της και την απουσία των πρώην αρχηγών, είπε ότι οι μάχες δίνονται από τους παρόντες. Να ακούσουμε τα δύο αποσπάσματα και μετά αμέσως σε ένα Γιώργο.
3: Ο μόνος λόγος που θα έκανα εκλογές είναι γιατί θα με βόλευε πολιτικά. Ακριβώς επειδή είναι δύσκολος ο χειμώνας. Πρέπει να έχουμε σταθερή κυβέρνηση. Και σήμερα έχουμε μια σταθερή κυβέρνηση. Ακριβώς επειδή ο χειμώνας θα είναι δύσκολος, πρέπει να εξαντλήσουμε την θητεία μας. Δεν μπορεί να μιλάμε για σταθερότητα και ταυτόχρονα εμείς οι ίδιοι να προκαλούμε εκλογές. Η μάχη δίνεται πάντα από τους παρόντες. Έχουμε μια δύσκολη εκλογική αναμέτρηση μπροστά μας. Αλλά πιστεύω ότι αυτή η στρατηγική μιας Νέας Δημοκρατίας, η οποία είναι οικονομικά φιλελεύθερη, η οποία ταυτόχρονα αντιμετωπίζει με σοβαρότητα και αυστηρότητα τα εθνικά θέματα. Και δεν νομίζω ότι μπορεί κανείς να μας ασκήσει σοβαρή κριτική και ότι δεν ενισχύσαμε το αποτύπωμα της χώρας ως προς την εξωτερική πολιτική, την άμυνα και την προστασία των συνόρων.
1: Μετά απαντάει και στο σενάριο περί αλλαγής ηγεσίας εν κινήσει. Αλλά αυτό θα το αφήσουμε στην άκρη. Ας μείνουμε σε αυτά περί πρόωρων εκλογών και τις εχμές κατά Σαμαρά.
2: Πάλι με κόβεις.
1: Πάλι σε περιορίζω.
2: Ναι. Ως προς τις πρώτες εκλογές ήταν πολύ καθαρός ο Κυριάκος Μητσοτάκης και συνέπλεξε την οικονομία με τα πολιτικά, γιατί είναι αυτή η συγκυρία που είμαστε. Γι' αυτό και ο Κυριάκος Μητσοτάκης έφερε μια πολύ χαρακτηριστική αποστροφή στον Άρη, ότι δηλαδή αν έκανα τις πρώτες εκλογές και τις κέρδιζα, αυτό τι σημαίνει? Ότι δημιουργείται ένας μηχανισμός που μας γεμίζει το θησαυροφυλάκιο, δείχνοντας και ότι ο διάδρομος που έχει μπροστά το πολιτικό σκηνικό να διαβεί σε μια προεκλογική περίοδο είναι δύσκολος, και ο χειμώνας αλλά και ό,τι έρχεται μετά το χειμώνα κανένας δεν μπορεί να προβλέψει. Άρα θα ήταν μια ένδειξη αδυναμίας, όπως την χαρακτήρισε, η οποία θα στέλνει λάθος σήμα και στις αγορές. Τώρα, εγώ κρατώ για τις εχθές.
1: Ανασχηματισμός όχι.
2: Ανασχηματισμός, πεντακάθαρο.
1: Τέλος.
2: Δηλαδή στοιχηματικό όχι.
1: Στοιχηματικό όχι. Βγήκε.
2: Εκτός στοιχήματος, μάλλον έχεις δίκιο. Από εκεί πέρα στις αιχμές, παρότι δεν επέλεξε να μην αναφερθεί, υπήρχαν σχετικά ερωτήματα από τον Άρη Πορτοσάλτε, στον Αντώνη Σαμαρά. Εγώ κρατώ ότι είπε ότι πριν από 10 χρόνια παρέλαβα μια παράταξη η οποία ήταν βαριά τραυματισμένη.
1: Από αλλεπάλληλες ήττες.
2: Από αλλεπάλληλες ήττες. Όλα αυτά δεν χρειάζεται να πει το όνομα. Είναι φως φανάρι ποιον έχουν παραλείπτει. Σε κάθε περίπτωση κρατώ.
1: Μίλησε, απάντησε και στα περί της ψυχής της παράταξης.
2: Η ψυχή της παράταξης.
1: Ο κ. Σαμαράς λέει ότι απάντησε με μια αναφορά του ιδρυτή της παράταξης, του Κωνσταντίνου Καραμαλή, ότι δεν υπάρχουν ταμπέλες δεξιά-αριστερά και κέντρο όταν μιλάμε για την ψυχή της παράταξης.
2: Μια φιλελεύθερη παράταξη, όπως είπε χαρακτηριστικά, ναι, και ιδρυτικά, και προβλέπουν ιδρυτικές αρχές, η οποία εκτείνεται σε ένα φάσμα εκλογικό που δεν περιορίζεται μόνο στη δεξιά, σύμφωνα και με την ιδρυτική διακήρυξη, αλλά όπως επενθύμησε και ο Κυριάκος Μητσοτάκης και με βάση το σήμερα, ότι δηλαδή είναι ένα κλασικό αφήγημα από πλευράς του Πρωθυπουργού να υπεραμεινθεί αυτή τη στρατηγική της διεύρυνσης, γιατί είναι αυτή άλλωστε που θεωρεί ότι του έδωσε και όθηση στις εκλογικές νίκες.
1: Να δούμε και τα μηνύματα που έστειλε όταν ο Άρης Πορτοσάλτε τον ρώτησε για αυτό το σενάριο. Το έχουμε δει να γράφεται έτσι κατά καιρούς, περί αλλαγής ηγεσίας στη Νέα Δημοκρατία εν κινήσει. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης.
3: Να σας πω ότι αν έφερνα 25% στις εκλογές, καλά θα κάναν να τα λέγανε αυτά. Να με σαφείς. Δηλαδή, από ένα σημείο και πέρα, όλοι κρινόμαστε. Και η Νέα Δημοκρατία έχει μια παράδοση να ανταμείβει τους αρχηγούς οι οποίοι πηγαίνουν καλά. Και βέβαια, οι ίδιοι αρχηγοί, όταν δεν πηγαίνουν καλά, να κάνουν στην άκρη να έχετε κάποιος άλλος. Δεν θα ακούσετε από μένα ούτε ότι είμαι αναντικατάστατος, ούτε ότι Μητσοτάκης είναι χάος.
2: Ούτε Μητσοτάκης είναι χάος. Είναι προφανές, για πολύ καθαρή η διατύπωσή του. Αυτό είναι μια παραλλαγή του σενάριου για αλλαγή ηγεσίας.
1: Ναι.
2: Θυμίζω ότι στο προηγούμενο διάστημα, κυρίως στην προηγούμενη διετία, εκείνο που ελέγεται κυρίως πρώτων ευρωεκλογών ήταν ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα αφήσει το αξίωμα του Πρωθυπουργού για να αναλάβει ένα ευρωπαϊκό αξίωμα.
1: Ναι.
2: Τώρα αυτό συνδέεται με βάση τις εκτιμήσεις που γίνονται ότι η Νέα Δημοκρατία δεν θα μπορέσει να υπερβεί, να φτάσει μάλλον, να το πω ανάποδα, τον πύχη που απαιτείται για την αυτοδυναμία ή, εν πάση περιπτώσει, τον πύχη του 28-29% που είναι η περιοχή στην οποία κινήθηκε στην περίοδο των ευρωεκλογών.
1: Ωραία.
2: Εκεί απάντησε ψύχραμα, νομίζω.
1: Εξαπέλυσε πειρά και κατά Ανδρουλάκη, μιλάοντας για πράσινα άλογα και για Τσίπρα λόγω των F35. Αλλά αυτά τα δούμε και με τον Αντώνη Ατζολέτο, γιατί έχουμε απαντήσεις και από το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα και από το ΠΑΣΟΚ στις αναφορές του Πρωθυπουργού.
2: Μείον δύο δηλαδή σήμερα.
1: Η αποστολή σου τελειώνει εδώ, όπως αντιλαμβάνεσαι. Σε ευχαριστώ, Γιώργο.
2: Καλή,
1: να είσαι καλά. Ο Γιώργος Παπακωνσταντίνου. Για να περάσουμε μετά, για να περάσουμε μάλλον αμέσως τώρα σε αυτό που σας είπα, δηλαδή τον Νίκο Φιλιππίδη, να δούμε το οικονομικό σκέλος αυτής της συνέντευξης, απαντήσεις του Πρωθυπουργού για την ακρίβεια, για το πετρέλαιο θέρμανσης. Και μιας και λέμε ακρίβεια, εν ώψη των σίγουρων, των βέβαιων ανατιμήσεων που έρχονται σε μια σειρά από προϊόντα, είπε ο κύριος Μητσοτάκης σχετικά με τον αγορά.
3: Φοβάμαι ότι θα έχουμε κάποιες ανατιμήσεις. Θα προσπαθήσουμε για το καλύτερο και θα ζητήσουμε από όλους να βάλουν πλάτη. Και αυτό σημαίνει μικρότερα περιθώρια κέρδους για τις επιχειρήσεις, διότι όλοι πρέπει να στηρίξουν αυτή τη στιγμή μια εθνική προσπάθεια να βοηθήσουμε ειδικά τους πιο αδύναμους συμπολίτες μας. Θα φροντίσουμε να το κάνουμε.
1: Τι σημαίνει, Νίκο Φιλιππίδη, πρέπει να βάλουν πλάτη και ότι όλοι πρέπει να περιορίσουν τα κέρδη τους? Και εμείς, αντιλήφθηκα εδώ και όταν λέει θα φροντίσουμε, λέει ο Πρωθυπουργός, εγώ δεν το καταλαβαίνω με τις έννοιες της φροντίδας του χαδιού. Ενώ έτσι όπως το εισέπραξα εγώ είναι ότι θα το κάνουμε, θα πάρουμε μέτρα ώστε να το πετύχουμε, να επιτευχθεί αυτό.
4: Νομίζω ότι περιγράφει Σπύρο το σκηνικό της θελούσιας επιδότησης, όπως αυτή καταγράφεται για παράδειγμα στα καύσιμα. Δηλαδή μοντέλο επιδότηση στην τιμή. Όπως κάνουν ακριβώς τα καύσιμα τα διελιστήρια, τα οποία ως γνωστόν επιδοτούν αυτή τη στιγμή που μιλάμε με 10 λεπτά την αμόλυβδη και 5 λεπτά το ντίζελ, και θα συμμετάσχουν κατά 99% και στο μοντέλο επιδότησης του πετρελαίου θέρμανσης, της επιδότησης στην Αντλία. για όλους δηλαδή του πετρελαίου θέρμανσης, ζητάει με τον ίδιο τρόπο και από άλλους κλάδους της οικονομίας να βάλουν πλάτη με τον δικό τους τρόπο. Δηλαδή οι κατάλογοι που έχουν αρχίσει και φτάνουν προς το Υπουργείο Ανάπτυξης με αυξήσεις σε μια σειρά από προϊόντα, ακόμα και αν ήρθαν παρά το γεγονός ότι απορροφούσαν για μήνες, ο ίδιος λέει τώρα ότι θα πρέπει να κάνουν και άλλο υπομονή οι επιχειρήσεις. Δηλαδή να βάλουν και άλλο πλάτη. Να κλείσουν και μια νέα συμφωνία, ενδεχομένως και με περισσότερα προϊόντα αυτής που λύγει στα τέλη Οκτωβρίου με τις σταθερές ή και μειωμένες τιμές βασικών αγαθών.
1: Περιγράφει
4: μια εικόνα εθελούσιας συμμετοχής.
1: Μόνο,
4: και απειλή
1: μόνο εθελούσιας. Δηλαδή το ότι εμείς θα το φροντίσουμε περιέχει το στοιχείο της επιβολής και κάποιου πλαφών στο κέρδος. Την επαναφορά δηλαδή.
4: Νομίζω ότι αυτό είναι η απειλή. Είναι το μέσο με το οποίο απειλεί. Είναι κάτι το οποίο η αγορά δεν το θέλει, κάτι το οποίο δημιουργεί προβλήματα. Η αγορά λειτουργούσε 5 χρόνια με πλαφόν στα μεικτό περιθώριο κέρδους και αυτό δημιούργησε τεράστιες τρευλώσεις, γιατί ανέβαιναν οι μισθοί, ο κατώτερος μισθός, ειδικά σε κλάδους που επηρεάζεται πάρα πολύ, ανέβαιναν και άλλα κόστη παραγωγής και έπρεπε να παραμείνει σταθερό το μεικτό περιθώριο κέρδους. Οπότε δεν ήταν εύκολο, στα οποία συμπεριλαμβάνονταν αυτού του είδους τα κόστη. Άρα η οικονομία παρόλα αυτά κατάφεραν οι επιχειρήσεις να αντέξουν, κατάφεραν να λειτουργήσουν και κάποιες να πάνε και εξαιρετικά καλά. Απλώς τώρα θυμίζει ότι συνεχίζουμε και έχουμε πρόβλημα και τώρα έχουμε αρκετά μεγάλο πρόβλημα. Το 5% που ανακοινώθηκε σήμερα της Ελστάτ μας είχε προειδεάσει η Eurostat με το 5,1%.
1: Ναι.
4: Αλλά εδώ είναι αλλιώς να το βλέπεις, γιατί η Ελστάτ μας τα δίνει αναλυτικά. Και υπερβολικά αναλυτικά θα έλεγα, με αποτέλεσμα αποκτάμε μία εικόνα και βλέπουμε τα ποσοστά ένα προϊόν και είναι λίγο ηλικιώδη όπως και να τα, όπως και να τα
1: αυτά
4: δεις.
1: Αυτά που έχεις ξεχωρίσει, Νίκο, ποια είναι?
4: Κοίτα να δεις, εγώ πάντα ξεκινάω πάντα από τα προς αναμήνα. Το αναμήνα είναι όλα τα ενεργειακά, είναι αυξημένα από 5 έως 9%. Βλέπουμε κάποιες αυξήσεις στο χοιρινό που μου κάνουν εντύπωση, 3,7 σε ένα μήνα, είναι λίγο περίεργο. Έχουν αρχίσει έτσι μπάντα λαχανικά. Και αυτό νομίζω ότι φαίνεται ότι είναι και από το τέλος της καλοκαιρινής περίοδου των κυπευτικών, αλλά μάλλον αρχίζουν και επιδρούν σε πρώτη φάση οι ζημιές στις καλλιέργειες. Ακριβώς. Βλέπουμε και άλλες υπηρεσίες να ανεβαίνουν. Για παράδειγμα, προσχολική, προσοξεδίδακτρα είναι εδώ και πρωτοβάθμια εκπαίδευση 3%. Δευτεροβάθμια εκπαίδευση 3,8. Εδώ είναι ενδεχομένως και η επίδραση του κατώτου μισθού και των συνεχών αυξήσεων. Επιβαρύνουν πολύ αυτού του είδους τις δραστηριότητες. Που είναι από μήνα σε μήνα, επαναλαμβάνω, έτσι. Τώρα σε αιτήσια βάση, εδώ εντάξει, εδώ είναι εντυπωσιακά. Είναι το φυσικό αέριο, είναι συν 55,2. Το πετρέλαιο θέρμανση που ακόμα δεν έχει βγει είναι στο 53,2%. Αν έβγαινε.
1: Μισό λεπτό. Είπε πετρέλαιο θέρμανση. Νομίζω είναι το κατάλληλο σημείο. Κυριάκος Μητσοτάκης στον Sky.
3: Έχω προτάξεις προτεραιότητας. Πετρέλαιο θέρμανση, δίζελ, βενζίνη. Αυτή είναι η προτεραιοποίηση. Μακάρι να μπορούσα να τα κάνω όλα, δεν μπορώ. Για το πετρέλαιο θέρμανση, σε λίγες μέρες θα έχετε ανακοινώσεις. Θα γίνει μια σημαντική παρέμβαση στο πετρέλαιο θέρμανση και ταυτόχρονα θα αυξηθεί και το επίδομα θέρμανση.
1: Ανεβάζει τον πύχη μια σημαντική, λέει, ανακοίνωση και εσύ μας έχεις προειδεάσει ότι θα είναι πολύ χαμηλότερα από το 1,75 που είχε δεσμευτεί.
4: Εγώ έχω περιστάνει κάτω από 1,50.
1: Ναι.
4: Και το επαναλαμβάνω, εκεί νομίζω ότι θα είναι.
1: Ξέρεις ότι κόβω οχητικά σου και τα παίζω μετά.
4: Το ξέρω, το έχω καταλάβει. Γι' αυτό προσέχω διπλά και τρίδιπλα.
1: Πρόσεχε, γιατί μέχρι τώρα μόνο τις σωστές μαντεψίες έχω παίξει. Φρόντισε να παίξω και τις αστοχίες.
4: Σωστό, όχι, η προσγνώση και συμμόρφωση τα παίζεις και τις λάθος.
1: Άρα λες κοντά στο 1,50.
4: Νομίζω ότι εκεί είναι και πάλι θα είναι αυξημένο κοντά στο 30%.
1: Καλά, σε σχέση με πέρυσι, αλλά μόνο.
4: Σε σχέση με πέρυσι θα είναι κοντά στο 30%. Θα είναι σημαντικές ανακοινώσεις. Νομίζω στο πετρέλαιο κίνηση, το οποίο είδε ελάφρυνση μετά την αύξηση της επιδότησης κατά 5 λεπτά, δηλαδή πέρασε στην έντιμη και προφανώς βοήθησαν και οι δηληστηριακές τιμές του ντίζελ και είδαμε τιμές κάτω από 2,15, κάτι το οποίο ήταν αρκετά δύσκολο να το φανταστεί κανείς πριν από 10 μέρες. Και σε κεντρικά βενζινάδικα είδαμε κάτω από 2,15, που είναι συνήθως πιο ακριβά. Αλλά θα δούμε πώς αυτό θα συνεχιστεί, γιατί βλέπουμε ότι η κατάσταση ακόμα δεν έχει εξομαλυνθεί καθόλου, παρά το γεγονός ότι φεύγουν φορτία από την περιοχή της Μέσης Ανατολής και μάλιστα φορτία σχεδόν στα προπολεμικά επίπεδα. Παρ' όλα αυτά, οι τιμές δεν έχουν αποκατασταθεί, καθώς τιμολογούνται μια σειρά από κίνδυνοι και μια σειρά από κόστη, τα οποία επιβαρύνουν πάρα πολύ την τιμή.
1: Πάντως, επειδή αυξάνονται οι επαγγελματικές ομάδες που ζητούν στήριξη, είδαμε τους αλλοίς, θα ακολουθήσουν και άλλες εξαιτίας του ενεργειακού κόστους. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης είπε ότι το μαγαζί δεν έχει βάλει κάποια ταμπέλα.
3: Και τους αλλοίς τους στηρίξαμε στο πλαίσιο των δυνατοτήτων μας. Αλλά αν πιστεύετε ότι θα βάλω μια ταμπέλα στο Υπουργείο Οικονομικών, να ανοίξαμε και σας περιμένουμε, κάντε λάθος. Διότι δεν θα πάμε σε εκλογές έτσι. Και θα πούμε και πολλά όχι και θα εξηγήσουμε στους πολίτες γιατί δεν πρόκειται να κάνουμε τα λάθη που έκαναν άλλες κυβερνήσεις.
1: Τι λες?
4: Νομίζω ότι εγώ δεν μπορώ να διαφωνήσω. Αυτό, περίπου αυτό ήταν το νόημα και της σημερινής μου επιχειρηματολογίας στην Καθημερινή.
1: Έχω διαβάσει στο άρθρο στην Καθημερινή, ναι. Αυτό γράφεις. Όντως υπάρχουν, όχι υπάρχουν, όλοι οι επαγγελματικοί κλάδοι πλήττονται από την ενεργειακή κρίση, αλλά από εκεί και πέρα είναι και περιορισμένες οι δυνατότητες να κάνει κάτι.
4: Εγώ, για να καταλάβουμε κάτι, ότι εγώ και εσύ είμαστε οπαδοί της ελεύθερης οικονομίας, αλλά υπάρχει και το επιχειρηματικό ρίσκο πάντως όλα αυτά. Δηλαδή, όταν τα πράγματα δεν πάνε καλά, μέχρι ενός ορίου, αν είναι κάτι εντυπωσιακό και είναι κάτι απρόσμενο, οφείλεις να στηριχτείς από το κράτος. Αλλά από εκεί και πέρα υπάρχει και το ρίσκο που έχεις πάρει, αντίστοιχα το όφελος που έχεις όταν τα πράγματα πάνε πάρα πολύ καλά. Και το λέω αυτό προς κάθε κλάδο, ότι πρέπει έτσι να σκέφτεται και να προσαρμόζεται, και είναι μέρος αυτό της πληθωριστικής κατάστασης, ότι δεν γίνεται ξαφνικά να αποκαθίσταται και να λέμε ότι δεν υπάρχει πρόβλημα. Τη στιγμή που τα ομόλογα ανεβαίνουν, γιατί επηρεάζονται από
1: τον πληθωρισμό. Δημιουργείται μια τέτοια κατάσταση, όχι ναι. Σε όλη την Ευρώπη. Νίκο, με την μαγική σου ικανότητα μέσα σε πολύ λίγο χρόνο, γιατί πρέπει να πάμε στις διαφημίσεις, αυτό που έγινε στο Συμβούλιο των Υπουργών Οικονομικών με την τοποθέτηση της Κομισιόν αλλάζει τα δεδομένα για εμάς? Δηλαδή, από ό,τι αντιλαμβάνομαι, η Κομισιόν βγήκε, ο αρμόδιος επίτροπος, και λέει: ξεχάστε να υπάρχει κάποια ρήτρα για να ξοδεύετε όσο θέλετε για την ενέργεια.
4: Ναι, ήταν η συνόδος στο Λουξεμβούργο που έγινε χτες. Αυτό που και συνεχίζεται σήμερα το ECOFIN, αυτό που ξέρουμε είναι ότι η γενική νέα ρήτρα διαφυγής για μέτρα ενέργειας έχει απορριφθεί κατηγορηματικά.
1: Τέλος, αυτό το ζητούσαμε εμείς.
4: Για την άμυνα δεν θα υπάρχει αντίστοιχη ρήτρα.
1: Αυτό το ζητούσαμε εμείς και οι Ιταλοί.
4: Αυτό το ζητούσαμε κυρίως εμείς και οι Ιταλοί. Από εκεί πέρα συζητάνε με εμάς και τους Ιταλούς. Ανοίξαν μια χαραμάδα συζήτησης για μέτρα τα οποία θα έχουν τα χαρακτηριστικά, τα οποία θα λένε ότι θα πρέπει να είναι στοχευμένα, θα πρέπει να απευθύνονται σε ευάλωτους και θα πρέπει να είναι εντοπισμένα, τέλος πάντων, για συγκεκριμένη χρησιμότητα. Για να το πετύχουμε αυτό, είναι βέβαιο ότι και εμείς και οι Ιταλοί θα παρουσιάσουμε τέτοιο σχέδιο, αλλά επαναλαμβάνω, δεν θα είναι κάτι οριζόντιο σαν αυτά που θα ανακοινωθούν την Τετάρτη από τον Πρωθυπουργό και την κυβέρνηση. Θα είναι κάτι πιο απομονωμένο, θα μοιάζει λίγο περισσότερο ενδεχομένως με κάποιο fuel pass, κάτι τέτοιο, το οποίο θα έχει εισοδηματικά κριτήρια και με στόχο να υπάρχουν αρκετοί, αλλά δεν θα είναι όλοι μέσα. Θα είναι αυτοί οι οποίοι έχουν τη μεγαλύτερη δυσκολία. Θα έλεγα ότι αυτός ο δρόμος έχει ανοίξει, δεδομένου ότι και ο ίδιος ο Πρωθυπουργός είχε εκφράσει τη διάθεσή του με την επιστολή να επιστρέψει τα υπερέσοδα που έχει από το ΦΠΑ που εισπράττει λόγω των αυξημένων τιμών των καυσίμων.
1: Σε ευχαριστώ, Νίκο. Καλή συνέχεια. Ο Νίκος Φιλιππίδης ήταν. Πάμε σε διαφημίσεις. Επιστρέφουμε με Μανώλη Κωστίδη.
5: Γιατί με την Bwin νιώθω μέσα στο παιχνίδι. Δεν μπορώ να το εξηγήσω. Μπορώ όμως να το τραγουδήσω.
6: Ο αγώνας αρχίζει.

0: Peter. bwin. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Ποιος είσαι εσύ?
2: Ο Πιέρ.
3: Δεν είσαι ο Τωμά.
2: Τωμά είναι ο αδελφός μου.
1: Σεντρίκ, πώς νιώθεις?
2: Δεν είμαι ο Σεντρίκ.
1: Και ποιος είσαι?
2: Ειλικρινά δεν παίρνω όρκο γιατί είναι...
4: Η ιδέα της χρονιάς.
5: Έρχεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα στο Θέατρο Βρετάνια. Σκηνοθεσία Κωνσταντίνος Μαρκουλάκης. Πρωταγωνιστούν Άκη Σακελαρίου, Θανάσης Κουρλαμπάς, Σοφία Βογιατζάκη και η Ναταλία Δραγούμη. Η ιδέα της χρονιάς θα είναι η κωμωδία της χρονιάς. Προπόληση Ticketmaster και στο Ταμείο του Θεάτρου.
6: Time out για Θρακών.
7: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε γερά!
6: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θρακών. Θρακών, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
7: Με ξεπάθησαμε, Θρακών.

0: συνοδεύουν η Γιάννης Κότσιρας, Μπάμπης Στόκας και Γρηγόρης Μπιθικότσης. Πρωταγωνιστούν Τάσος Χαλκιάς, Φίλιππος Σοφιανός, Ματίνα Νικολάου, Σαλίνα Γαβαλά και η Μίλη Καραλή. Στο ρόλο της μητέρας η Ελένη Γερασιμίδου, δημοσιογράφος ο Χρήστος Φερεντίνος. Από τις 17 Οκτωβρίου και για λίγες μόνο παραστάσεις, φυσικά στο Christmas Theater.
1: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σύντησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα, είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
2: Beauty Festival 10 με 12 Οκτωβρίου, εκθεσιακό Περιστερίου. Κομμωτική, αισθητική, μακιγιάζ, περιποίηση άκρων. Beauty Festival μόνο για επαγγελματίες.
3: Ανακάλυψε την επόμενη απόδρασή σου από μόλις 149 ευρώ. Ταξίδεψε από την Αθήνα προς τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, την Ταϊλάνδη, τις Μαλδίβες, τη Σρι Λάνκα και ακόμα περισσότερους προορισμούς με την Air Arabia. Η επόμενη περιπέτειά σου είναι πιο κοντά από όσο νομίζεις. Κλείσε τώρα στο airarabia.com. Air Arabia. Where next?
4: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
5: Έκτη Διεθνής Έκθεση Ενέργεια Tech 2026. Για κατασκευαστές, εισαγωγείς και αντιπροσώπους ηλεκτρολογικού υλικού, φωτισμού, συστημάτων ασφαλείας και ηλεκτροκίνησης. 9 έως 11 Οκτωβρίου στο ΜΕΚ Παιανία. Οργάνωση T-Press.
6: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χημική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
7: Καλώς ήρθατε στο Regency Casino online.
8: Το Regency Casino κατεβαίνει και μιλάει στη γλώσσα μας. Τώρα ζεις τη μοναδική ατμόσφαιρα Regency με Έλληνες dealers και online για live blackjack και ρουλέτα. Μπαίνεις στο regencycasino.gr ή κατεβάσεις την εφαρμογή Regency Casino και απολαμβάνεις αποκλειστικότητες και μια μοναδική προσφορά γνωριμίας.
9: Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
10: Επιστρέφουμε και θα πάμε στον Μάνο Λυκοστίδη. Δεν ξέρω εάν η συνέντευξη με Μητσοτάκη και οι αναφορές του στα ελληνοτουρκικά έχουν φτάσει στην Άγκυρα. Αυτό που ήδη συζητείται όμως στην Τουρκία είναι τα όσα έγιναν κατά τη διάρκεια της επίσκεψης του Μάρκο Ρούμπιο, του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών, στην Ελλάδα, και μάλιστα έχουν προκαλέσει και τριβές στην πολιτική ζωή της Τουρκίας, με τα κόμματα της επιτυπολίτευσης να επιτίθεται στον Ερντογάν για τους χειρισμούς του σχετικά με τα F-35. Πριν όμως, έτσι ως εισαγωγή στο Μανώλη, θα μας επιστρέψει όταν ρωτήθηκε από τον Άρη Πρωτοσάλτη ο Κυριάκος Μητσοτάκης για το τι άνεμη πνέουν στο Αιγαίο.
11: Τα νερά στο Αιγαίο έχει ένα αεράκι, ας πούμε, έναν ελαφρύ κυματισμό, αλλά ούτε αυτό είναι ασυνήθιστο, ξέρετε. Όπως ο καιρός αλλάζει και έχουμε μπουνάτσες και ενίοτε έχουμε και μελτέμια, το ίδιο συμβαίνει και στις ελληνοτουρκικές.
12: Συνάντηση με τον Τούρκο Πρόεδρο, έχετε κατά νου?
11: Αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει κάτι προγραμματισμένο. Θέλω να σας θυμίσω ότι είμαι ο πρωθυπουργός που έχει συναντηθεί τις περισσότερες φορές με τον Τούρκο Πρόεδρο και πάντα θα επιδιώκω ανοιχτούς διάβλους επικοινωνίας. Αυτοί υπάρχουν.
10: Είναι σημαντικό αυτό που λέει ο Πρωθυπουργός για τους διάβλους επικοινωνίας, κατά τη γνώμη μου. Μανώλη, καλό μεσημέρι.
13: Καλό μεσημέρι, με συγχωρείτε. Απλά είμαι εδώ στην οδό του Πέρα και έχει τόσο κόσμο που είμαστε σφημωγμένοι.
10: Φαντάζομαι και λιακάδα.
13: Λιακάδα. Παρασκευή προς απόγευμα, μεσημέρι απόγευμα, τουρίστες, χαμός. Δηλαδή, η αλήθεια, συναντήσαμε και πολλούς Έλληνες.
10: Όμορφες εικόνες.
13: Όμορφες, επισκεφθήκαμε το ζωγράφιο Λύκειο, γιατί εκεί γίνονται και κάποια έργα σημαντικά για στα θεμέλια του ζωγραφείου. Αυτά θα τα πούμε όμως όταν έρθει η ώρα. Θα τα πούμε
10: γιατί γίνεται με την προσπάθεια που καταβάλεις εσύ, αλλά βεβαίως και...
13: Εμείς μόνο αγγελιοφόροι είμαστε.
10: Και πολλοί οι οποίοι στηρίζουν και εμπράκτο στηρίζουν αυτά τα έργα, αλλά όπως είπαμε, θα τα. Ούτως ή άλλως ο δύο ακρατός του Σκάι το ξέρουν, το έχουμε παρουσιάσει και θα μας δοθεί πάλι ευκαιρία.
13: Ναι, το μήνυμα του Μητσοτάκη, επειδή ανέφερες πριν από λίγη ώρα, ναι, ήδη στα τουρκικά μέσα ενημέρωσης αυτό το Κανονικό μήνυμα θα έλεγα, ούτε σκληρό ούτε ήπιο. Ένα μήνυμα κανονικότητας που έστειλε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Ελήφθη στην Τουρκία, στα τουρκικά μέσα ενημέρωσης αναφέρουν και τον Ερντογάν αυτό που είπε. Και ότι εντάξει, υπάρχει μια.
10: Ένα αεράκι.
13: Μια χαρά. Εμείς το αεράκι μας αρέσει, τουλάχιστον σε αυτό το επίπεδο. Ελπίζουμε να μην υπάρχει κάποιο ιδιαίτερο πρόβλημα και αυτό που διαπιστώνουμε είναι ότι μια μικρή λεπτομέρεια μετά το Ρούμπιο. Ήδη διαρρέουν πληροφορίες και στο σημείο Χουριέτ, η Μιλιέτ με συγχωρείτε, που λέει ότι για το καλώδιο η Τουρκία θέλει συνεννόηση, συντονισμό. Δεν χρησιμοποίησαν τη λέξη άλλη και αυτό μας προκαλεί εντύπωση, δηλαδή θετική εντύπωση θα λέγαμε. Τώρα πώς θα γίνει η συνεννόηση, ο συντονισμός και όλα αυτά είναι λεπτομέρειες που πρέπει να ασχοληθούν και οι διπλωμάτες αλλά και οι πολιτικοί.
10: Και οι πολιτικοί σε μια χρονική στιγμή μάλιστα που σε άκουγα και στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Sky και στις πρωινές εκπομπές της αναλύσης σου, όλο και πιο κοντά έρχονται Άγκυρα και Παρίσι σε ό,τι αφορά την αμυντική συνεργασία.
13: Αυτό είναι εντυπωσιακό η αλήθεια. Δηλαδή, γαλλική εταιρεία που θα ποτίσει το καλώδιο, γαλλικό δημόσιο και τώρα έρχεται και ότι η Γαλλία γράφει τον οδικό χάρτη για την αμυντική συνεργασία της Τουρκίας με τη Γαλλία. Είναι εντυπωσιακό, θα αφορά και την αντιεροπορική άμυνα, συστήματα αντιεροπορικής άμυνας και τις αμυντικές βιομηχανίες. Δεν ξεκίνησαν βέβαια, δεν είναι ολοκληρωμένα, ένας οδικός χάρτης. Αλλά και αυτό νομίζω στην παρούσα φάση
10: έχει τη σημασία του και να θυμηθούμε βέβαια, καλά δεν είναι η πρώτη φορά που το κάνει ο Ερντογάν από τα πώς τον έλεγε, Μακρόν.
13: Μακρόν, έχουμε ακούσει και σήμερα πάλι κατηγόρησε το Ισραήλ, τον Νετανιάχου, έχουμε αυτά και τα έχουμε ακούσει και για το Μητσοτάκη, δεν πειράζει. Αυτά οι πολιτικοί είναι πάντα για να βρίσκουν λύσεις ή να αλλάζουν κάποιες πορείες. Θα το δούμε. Όμως νομίζω για το καλώδιο, μετά το Ρούμπιο θα γίνουν προσπάθειες προς μια κατεύθυνση έτσι ώστε να ολοκληρωθεί το έργο.
10: Απέφυγε και ο Κυριάκος Μητσοτάκης να αναφερθεί περισσότερο σε τεχνικές λεπτομέρειες. Εξέφρασε την βεβαιότητα ότι θα γίνει και θα γίνει έτσι όπως πρέπει το έργο.
13: Και επειδή αναφέρθηκε στους ακροατές μας που μας γνωρίζουν, Παρασκευή είναι σήμερα, να πούμε ότι στην Κυριακή και καθημερινή θα έχουμε τις λεπτομέρειες το πώς περιμένουν να γίνει αυτή η προσπάθεια.
10: Θα σε διαβάσουμε με μεγάλο ενδιαφέρον όπως πάντοτε τις Κυριακές και τα αναλύουμε τις Δευτέρες. Να είσαι καλά, Μανώλη.
13: Οι παραδόσεις πρέπει να συνεχίζονται, είμαστε παραδοσιακοί.
10: Έτσι. Να είσαι καλά. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Ο Μανώλης Κωστίδης ήταν για τα πρώτα σχόλια που υπάρχουν στην Τουρκία για τη συνέντευξη με το Μητσοτάκη και την αναφορά του στα ελληνοτουρκικά, αλλά και τα ενδιαφέροντα ρεπορτάζ στο τουρκικό τύπο όχι ότι είναι ελεγχόμενος προς Θεού, αλλά σε κάθε περίπτωση υιοθετεί μια διαφορετική ορολογία σε ό,τι αφορά την περιγραφή των απαιτήσεων από την τουρκική πλευρά σχετικά με το αν χρειάζεται συντονισμός, ενημέρωση ή άδεια. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης στη συνέντευξή του επιτέθηκε και κατά της αντιπολίτευσης, κατά του Αλέξη Τσίπρα, κατά του Νίκου Ανδρουλάκη. Καταρχάς για το κύριο Τσίπρα είναι ένα θέμα που τις τελευταίες 2-3 ημέρες έχει φουντώσει, είναι τα F-35. Ξεκίνησε από αναφορές του Αλέξη Τσίπρα, το συνέχισε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, επανήλθε ο Κυριάκος Μητσοτάκης και είπε:
14: περίπου να προεξοφλεί ο κύριος Τσίπρας ότι η Τουρκία θα πάρει τα F-35. Όταν αυτό δεν είναι κάτι που το λένε ούτε καν οι Τούρκοι, μου κάνει πολύ μεγάλη εντύπωση. Τσίπρας ήταν πρωθυπουργός όταν η Τουρκία παρήγγειλε τα F-35 και θα παραλάβανε 100 F-35. Θυμάστε εσείς καμία δήλωση του κ. Τσίπρα να αντιτίθεται στην επιλογή των ΗΠΑ να πουλήσουν F-35 στην Τουρκία? Γιατί εγώ δεν θυμάμαι καμία.
10: Και σε ό,τι αφορά την επίθεση που είχε δεχθεί από τον Νικό Ανδρουλάκη που του λέει, που μίλησε για γαλάζια γράμματα, είχε χαρακτηρίσει γαλάζια γράμματα, ο Νίκος Ανδρουλάκης μελοποίησε τις επιστολές Μητσοτάκη στην πρόεδρο της Κομισιόν για το ενεργειακό κόστος, είπε λοιπόν.
14: Τώρα με την επιστολή την οποία έστειλα, χθες το Eurogroup ανακοίνωσε ότι συζητά πολύ σοβαρά να μας δώσει κάποια περαιτέρω ευελιξία, άρα προτιμώ τα γαλάζια γράμματα από τα πράσινα λόγα.
15: Υπάρχουν απαντήσεις σε όλα αυτά, οπωσδήποτε. Ο επικεφαλής του πολιτικού ρεπορτάζ του Sky, ο Αντώνης Ατζόλετος. Καλώς ήρθες, Αντώνη.
16: Γεια σας. Καταρχάς, σε σχέση με τα F-35, αυτό που λένε από την ΛΑΣ είναι ότι θα όφιλε να γνωρίζει ο κ. Μητσοτάκης, επειδή είπε ότι ήταν πρωθυπουργός όταν η Τουρκία παρήγγειλε τα F-35, ότι οι παραγγελίες, όπως σας είπα, για τα F-35 ξεκίνησαν το Μάιο του 2014.
15: Άρα δεν ήταν ο Τσίπρας, θέλουν να πούνε.
16: Και μάλιστα ήταν υπουργός στην κυβέρνηση του Αντώνη Σαμαρά, ο ίδιος ο σημερινός πρωθυπουργός. Και υπενθυμίζουν, όπως αναφέρουν, ότι το 19 είχε μπει εμπάρκο και από το State Department στην πώληση F-35 στην Τουρκία. Τώρα, από το ΠΑΣΟΚ σταχυολογούν αναλυτικά τι συμβαίνει στην οικονομία και καταλήγουν πως οι πολίτες έχουν τη χαμηλότερη αγοραστική δύναμη στην Ευρωπαϊκή Ένωση και αναφέρουν ότι ο πρωθυπουργός θα έπρεπε να βρει κάποια λόγια να πει για τους υπουργούς βουλευτές που εμφανίζουν μια άλλη κοινωνική πραγματικότητα, μιλούν για συγκλονιστική ευημερία, μιλούν για κακομοίριδες νοικοκύριδες και κουνούν το δάχτυλο σε όσους δεν βγαίνουν οικονομικά να παίρνουν λεωφορείο.
15: Αυτές είναι οι απαντήσεις αναφορής Μητσοτάκη. Ήθελα να σε ρωτήσω, Αντώνη, για ένα θέμα που από χθες το βλέπω και παίζει πάρα πολύ. Είναι καταγγελίες της κυρίας Παπαδοπούλου από τον Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη, του κυρίου Τσίπρα δηλαδή. Είναι νομίζω αναπληρώτρια εκπρόσωπος
16: τύπου, ναι,
15: για Παπαδοπούλου. Ήταν σε ένα πάνελ με τον κύριο Κωνσταντόπουλο από το ΠΑΣΟΚ.
16: Ναι.
15: Στα πάνελ ενίοτε επικρατεί και μεγάλη ένταση. Η κυρία Παπαδοπούλου καταγγείλει ότι αφού τελείωσε η εκπομπή, ήταν στο Arts TV, αν θυμάμαι.
16: Ναι, ναι, ναι.
15: Αφού τελείωσε η εκπομπή, κινήθηκε εναντίον της με ύβρις, αλλά και με, έτσι το εξέλαβε εκείνη, με μια απειλητική διάθεση απέναντί της, κινήθηκε εναντίον της μετά την εκπομπή ο κύριος Κωνσταντόπουλος. Στην αρχή, στο ηχητικό που θα ακούσετε, στην αρχή είναι η κόντρα της με τον κύριο Κωνσταντόπουλο και ακολουθεί αμέσως μετά η περιγραφή της για το τι έγινε.
17: Για μην φέρετε στελέχη τα οποία μια μέρα ήταν στον Πασόκ, μια μέρα στο ΣΥΡΙΖΑ.
18: Εσύ λέγεται
17: ΕΡΑ.
18: Ξεκινήστε με βασικά. Πάρτε και ένα ηρεμιστικό. Σηκώνεται όρθιο, σκοπανάει την καρέκλα. Δύο φορές έρχεται προς το μέρος μου απειλητικά. Πάνω λοιπόν σε αυτή την ένταση.
17: Εκεί σας έβρισε.
18: Με λέει σκουπίδι. Και μόνο τότε απομακρύνθηκε όταν ακριβώς του είπα ότι θα σου κάνω μήνυση για το σκουπίδι.
15: Έχει πάρει μεγάλη διάσταση και ζητάει μάλιστα και την απομάκρυνση του από το ΠΑΣΟΚ.
16: Ναι, δεν ξέρω αν είναι τώρα συνέχεια της κόντρας που είδαμε στην εβδομάδα που πέρασε μεταξύ Ανδρουλάκη Τσίπρα, γιατί η μάχη για τη δεύτερη θέση είναι σε πλήρη εξέλιξη μετά τις δημοσκοπήσεις. Αλλά αυτό ξέφυγε πραγματικά, γιατί αν ακούσει και όλο τον διάλογο, τον πεντάλεπτο που είχαν, είναι και λίγο προκλητικός η αλήθεια. Είναι ο κ. Κωνσταντόπουλος που λέει και στον παρουσιαστή μου: ξαναφέρεται εδώ στέλεχος που έφυγε από το ΠΑΣΟΚ και πήγε σε ακονοκόμμα και τον παντάκι ο παρουσιαστή. Ότι δεν θα μας πείτε εσείς ποιον θα φέρουμε, αλλά κυρίως είναι αυτά που καταγγέλει η κυρία Παπαδοπούλου που θα προσφύγει και στα δικαστήρια.
15: Α, θα κινηθεί και νομικά,
16: ναι, έτσι είπε. Ο κύριος Κωνσταντόπουλος τη ζήτησε συγγνώμη, όπως αναφέρει και η ίδια και ο ίδιος. Απλώς έβγαλε μια ανακοίνωση που ουσιαστικά λίγο πετάει την μπάλα στην εξέδρα και αναφέρεται στον Τσίπρα ότι ουσιαστικά ήθελε να αλλάξει την ατζέντα η κυρία Παπαδοπούλου. Δεν ήταν μια καλή εικόνα στην πορεία προς τις εκλογές, αλλά δείχνει σίγουρα την σύγκρουση που υπάρχει ανάμεσα στα δύο κόμματα.
15: Ναι, είναι πολύ σωστή η παρατήρησή σου. Μια σύγκρουση που όσο πλησιάζουμε σε εκλογές και όσο φουντώνει αυτή η μάχη για τη δεύτερη θέση, φαντάζομαι θα.
16: Είναι υπαρξιακή η μάχη.
15: Υπαρξιακό το θέμα για τους δύο. Ναι, ναι, ναι. Έχεις δίκιο. Σε ευχαριστώ πολύ, Αντώνη. Θα πάμε αμέσως τώρα σε διαφημίσεις και αμέσως μετά επιστρέφουμε να δούμε τον τραυματισμό ενός 32χρονου στην Ελευσίνα, τον μαχαίρωσαν άτομα τα οποία δραστηριοποιούνται στην ακροδεξιά και στο σχολείο της Εγκράβας. Τι γίνεται εκεί και αν θα λειτουργήσει από Δευτέρα. Χλωμό το βρίσκω, θα τα δούμε όλα σε λίγο.
19: Απολαύστε ένα μοναδικό ταξίδι ομορφιάς στον αγαπημένο σας προορισμό shopping. Τα καταστήματα Hondo Center. για ατελείωτο shopping. Για τα δώρα που θα ενθουσιάσουν τα αγαπημένα σας πρόσωπα. Για μια ανανέωση που θα σας κάνει να λάμψετε. Για να αλλάξετε την ατμόσφαιρα του σπιτιού σας με τα πιο μοναδικά είδη σπιτιού και διακόσμησης. Καλλιντικά, αρώματα, τσάντες, ρούχα και είδη ταξιδιού με την υπογραφή των αγαπημένων σας beauty and fashion brands σας περιμένουν.
20: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
21: Ποιος φοβάται τη Virginia Woolf? Το αριστούργημα του Edward Albee μετά τη μεγάλη επιτυχία επιστρέφει στο θέατρο Ζήνα από 1η Οκτωβρίου και για περιορισμένο αριθμό παραστάσεων. Σκηνοθεσία Σωτήρης Τσαφούλιας. Ερμηνεύουν Βλαδίμηρος Κυριακίδης, Έφη Μουρίκη, Σπύρος Σταμούλης και Λεάνα Στραβοδήμου. Μια νύχτα αλήθειας, ψευδεστήσεων και σκληρής αναμέτρησης. Ποιος φοβάται τη Virginia Woolf? Από 1η Οκτωβρίου στο θέατρο Ζήνα. Προπόληση more.com.
22: Στο Μεταλλείο Σκουριών, δουλειά μας είναι να παράγουμε υπεύθυνα το χαλκό και χρυσό που χρειάζεται ο σύγχρονος κόσμος. Αλλά το έργο μας είναι πολλά περισσότερα. Να ενισχύουμε την απασχόληση, την εθνική οικονομία, την τοπική ανάπτυξη. Να συμβάλλουμε σε μια ισχυρή Ελλάδα, φροντίζοντας τους ανθρώπους μας και το περιβάλλον. Αυτό είναι το έργο μας. Νέο Μεταλλείο Σκουριών. Ένα μεγάλο έργο μόλις ολοκληρώθηκε. Το έργο που προσφέρει μόλις ξεκίνησε. Ελληνικός χρυσός. Το έργο μας μπροστά.
23: Θέλεις αποκλειστικές προσφορές μελών?
24: Εδώ είμαστε!
23: Θέλεις δωρεάν e-food pro?
24: Εδώ είμαστε!
23: Θέλεις κουπονιά αγορών?
24: Εδώ είμαστε!
23: Θέλεις να βρεις πάρκινγκ στα επόμενα 5 λεπτά?
24: Εδώ είμαστε!
23: Οπα, λάθος! Πάντως, για τα υπόλοιπα, εδώ είμαστε! Ανακάλυψε το MyK, το ολοκένουργιο πρόγραμμα προνομίων του Κοτσόβολου και γίνε τώρα μέλος! Κοτσόβολος. Ισχύει μόνο και προϋποθέσεις.
25: Τιτανικός, η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα, στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός, an immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.
26: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της? Τα απρόπτα της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
27: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
28: Τραγουδάμε μαζί. Κορυφαίοι καλλιτέχνες ενώνουν τις φωνές τους για να στηρίξουν τους ανθρώπους.

0: Μιχάλης Κεφαλογιάννης και κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 5 το απόγευμα μοιράζομαι μαζί σας μυστικά υγείας, αυτοφροντίδας και ευεξίας. Παρέα εδώ στο ραδιόφωνο του Sky 100,3. Γιατί ζω καλύτερα όταν ζω καλά. Κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 5 το απόγευμα.
1: Αυτό το Σαββατοκύριακο εστίασε σε εσένα και την υγεία σου. Ακού την εκπομπή «Ζω καλά» με την υποστήριξη της Εθνικής Ασφαλιστικής. Εθνική Ασφαλιστική. 135 χρόνια μαζί.
2: Για να δούμε λοιπόν τι έγινε στην Ελευσίνα, εκεί όπου ένας 32χρονος δέχθηκε επίθεση, τον μαχαίρωσαν δηλαδή άτομα τα οποία δραστηριοποιούνται σύμφωνα με μαρτυρίες και πληροφορίες που έχουν συγκεντρώσει αρχές στο χώρο της ακροδεξιάς. Η Κάτια Νιάκαρη, η αστυνομική μας συντάκτρια. Γεια σου, Κάτια.
3: Οι δύο δράστες Σπύρο, σαν πληροφορίες, έχουν ταυτοποιηθεί, έχουν απασχολήσει τις αρχές στο παρελθόν, είναι στεσημασμένοι και αναζητούνται. Η επίθεση σημειώθηκε χθες το απόγευμα στην οδό Κωνσταντινοπόλεως στην Ελευσίνα. Ο 32χρονος, ο οποίος δέχτηκε την επίθεση, πήγε μόνος του στο κέντρο υγείας της περιοχής και από εκεί ενημερώθηκε η αστυνομία. Αρχικά φέρεται να υποστήριξε ότι ο ίδιος δέχτηκε την επίθεση καθώς προσπάθησαν να τον μισθέψουν, να του αρπάξουν το κινητό. Είναι χαρτογραφημένος από την ελληνική αστυνομία ως άτομο το οποίο κινείται στον λεγόμενο αναρχικό αντιεξιαστικό χώρο. Στη συνέχεια, βάσει των όσων φέρεται να έχει υποστηρίξει στους αστυνομικούς, οι δύο δράστες του επιτέθηκαν καθώς ανήκουν στον χώρο της ακροδεξιάς, λέγοντάς του πως ευθύνεται ο ίδιος για μία ανάρτηση που είχε γίνει πριν από μερικούς μήνες στο διαδίκτυο με τις φωτογραφίες του και τα στοιχεία ταυτότητάς του, τα ονόματά του. Ο ίδιος από την πλευρά του φέρεται να αναφέρει ότι δεν είχε καμία σχέση με αυτήν την ανάρτηση και ότι πιθανότατα τον πέρδεψαν με κάποιον άλλον. Είναι σε εξέλιξη πάντως έρευνες για τον εντοπισμό και τη σύλληψη των μοιραστών.
2: Σε ευχαριστώ πολύ, Κάτια. Και από την Κάτια Νιάκαρη στη Σοφία Γαλάνη, να δούμε αυτό το θέμα με το σχολικό συγκρότημα της Ζηράβας. Απασχολεί εκατοντάδες μαθητές, τις οικογένειές τους. Είναι κλειστό το σχολικό συγκρότημα, επειδή εξακολουθεί να υπάρχει αυτή η οσμή αερίου. Είχαν γίνει και πριν από λίγες ημέρες έλεγχοι, δεν διαπίστωσαν κάτι τεχνική, αλλά τώρα με απόφαση και του Δημοτικού Συμβουλίου της Αθήνας έκλεισε το σχολικό συγκρότημα μέχρι να εξακριβωθεί από ειδικά συνεργεία, να υπάρχουν δηλαδή και μια δεύτερη πραγματογνωμοσύνη το τι ακριβώς γίνεται, Σοφία.
4: Και αυτό για λόγους ασφαλείας, Σπύρο, γιατί να θυμίσουμε ότι ο αρχικός έλεγχος είχε γίνει από την αρμόδια εταιρεία διανομής φυσικού αέριου, την ΕΝΑΟΝ, η οποία στις 2 του μηνός, 2 Οκτωβρίου συγκεκριμένα, είχε πάει εκεί, είχαν γίνει όλοι οι έλεγχοι και εκδώσει μάλιστα και ανακοίνωση δημόσια.
2: Την οποία έλεγε
4: ότι δεν υπάρχει καμία διαρροή αερίου στις εγκαταστάσεις, στις σχολικές εγκαταστάσεις. Μιλάμε για το μεγαλύτερο συγκρότημα της χώρας, έτσι να θυμίσουμε, αφορά χιλιάδες οικογένειες και μαθητές, οπότε καταλαβαίνουμε εδώ και τη σημαντικότητα. Από εκεί και πέρα, βέβαια, επειδή επέμεναν οι μαθητές ότι εδώ κάτι μυρίζει, και μέχρι και σήμερα δηλαδή, αν πάει κάποιος στο σημείο, φαίνεται ότι οι μαρτυρίες αναφέρουν ότι υπάρχει μία έντονη οσμή. Λοιπόν, σε κάθε περίπτωση γι' αυτό οι έλεγχοι συνεχίζονται και αυτή τη στιγμή είμαστε στη φάση που γίνεται ο δευτερογενής έλεγχος στις σωληνώσεις από εταιρεία συμβεβλημένη με το Δήμο Αθηναίων, η οποία είναι αυτή τη στιγμή μέσα στις εγκαταστάσεις και διενεργεί τους δευτερογενείς ελέγχους. Να πούμε ότι μέχρι να ολοκληρωθούν οι έλεγχοι αυτοί.
2: Δεν θα εμπλακεί καθόλου το τεχνικό επιμελητήριο.
4: Επιπροσθέτως λοιπόν, έχει κληθεί και το τεχνικό επιμελητήριο. Ναι. Μάλιστα, έχουμε επικοινωνήσει με το ίδιο τεχνικό επιμελητήριο. Μας ανέφεραν ότι σήμερα το πρωί νωρίς έλαβαν το σχετικό έγγραφο για τη διενέργεια πραγματογνωμοσύνης. Ναι. Το λάβαν από τη Γενική Γραμματεία του Υπουργείου Παιδείας, γιατί και η κυρία Ζαχαράκη είχε αναφερθεί σήμερα σε αυτό το θέμα. Και από εκεί και τώρα είναι στη διαδικασία της οργάνωσης του να μπουν μέσα ουσιαστικά και να γίνει αυτός ο έλεγχος. Τώρα, το πότε ακριβώς θα ξεκινήσει ο έλεγχος από το τεχνικό επιμελητήριο, αυτό μένει να το δούμε.
2: Ναι, μένει να δούμε και πότε θα τελειώσει, γιατί είναι ένα κρίσιμο σημείο για μαθητές και οικογένειες, είναι εάν ανοίξει τη Δευτέρα το σχολικό συγκρότημα της Γκράβας, αν λειτουργήσει. Μην προειδεάσουμε τώρα, μην πούμε ότι είναι δύσκολο ή εύκολο ή αδύνατον ή δυνατόν. Αυτό θα μας το πούν τα τεχνικά συνεργεία που έχουν αναλάβει τον έλεγχο. Αλλά είναι περιορισμένος ο χρόνος με ένα Σαββατοκύριακο και η διαβεβαίωση από την άλλη πλευρά, από την πλευρά του Υπουργείου, είναι ότι αν δεν υπάρξει, έτσι δεν είναι, αν δεν υπάρξει πόρισμα, το σχολικό συγκρότημα δεν θα ανοίξει.
4: Αυτό αναφέρει το Υπουργείο και να, αν μου επιτρέπεις να σου πω ότι ο Δήμος Αθηναίων και ο ίδιος ο Δήμαρχος το ανέφερε και στο Δημοτικό Συμβούλιο έχει ζητήσει μέχρι την Κυριακή επιβεβαίωση, διαβεβαίωση από τους αρμόδιους και από το Τεχνικό Επιμελητήριο και από την εταιρεία που είναι συμβεβλημένη με το Δήμο.
2: Το θέμα είναι θα είναι σε θέση να του την παρέχουν, θα το δούμε.
4: Θα το δούμε. Πάντως έχουν ζητήσει μέχρι την Κυριακή διαβεβαίωση για την ασφάλεια των παιδιών. Ναι. Αυτό όπως είπες όμως
2: είναι,
4: να το δούμε.
2: Ναι, είναι κρίσιμο για το αν θα πάνε στο σχολείο τη Δευτέρα. Αυτό με λίγα λόγια.
4: Μέχρι τότε τηλεκπαίδευση πάντως.
2: Τηλεκπαίδευση. Ωραία. Σε ευχαριστώ πολύ, Σοφία Γαλάνη. Διεθνείς εξελίξεις από την Deutsche Welle αμέσως τώρα.
5: Εδώ Deutsche Welle από τη Βόνη μεταδίδουμε δελτίο ειδήσεων.
6: Το Νομπέλ Ειρήνης στη Νότιο-Αφρικανή νομικό ναύη πυλάει. Νέα όθηση στις σχέσεις Βρετανίας-Ευρωπαϊκής Ένωσης μετά τη συνάντηση Μπέρνα Μέρτς στο Βερολίνο. Και αντιδράσεις στην Κύπρο για τη μετακόμιση της Μακάμπι Τελαβίβ. Χαίρετε κυρίες και κύριοι, ακούτε το δελτίο ειδήσεων της Deutsche Welle. Στο μικρόφωνο σήμερα η Χρύσα Βαχτσεβάν. Στη Νότιο-Αφρικανή νομικό, ναβανέτε μνάβη ή πυλάει, απονέμεται το φετινό Νομπέλ Ειρήνης. Η 85χρονη πρώην ύπατη αρμοστής του ΟΗΕ για τα ανθρώπινα δικαιώματα και νυν δικαστής στο Διεθνές Δικαστήριο της Χάγης, τιμάται για τη συμβολή της στην προώθηση της ειρήνης και του διεθνούς δικαίου. Η Επιτροπή Νομπέλ επισημαίνει ότι η βράβευση έρχεται σε μια περίοδο κατά την οποία αυξάνονται οι πόλεμοι και οι συγκρούσεις, ενώ δικαστές και θεσμοί του διεθνούς δικαίου βρίσκονται στο στόχαστρο πολιτικών επιθέσεων.
2: Επιστροφή στο Φάλερο με Θανάση Κρητικό στο στούντιο για τις αθλητικές μας ειδήσεις. Καλώς τον.
7: Χαίρετε. Νίκη, τέταρτη διαδοχική για τον Παναθηναϊκό εντός έδρας στην Ευρωλίγκα. 92-74 επί της Φενέρμπαχτσε και του καλού φίλου των πράσινων του Σάρας Γιασικεβίτσιους. Απόψε ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει στις 9 και 4 την Ανατολού Εφές στη Σανέλ Αρίνα και όχι στο ΣΕΦ που είναι υπό ανακαίνιση. Και στην άλλη άκρη του Ατλαντικού ο Γιάννης Αντετοκούμπο έκανε την πρώτη ανεπίσημη παράσταση μπροστά στους φίλους των Miami Heat σε φιλική αναμέτρηση κόντρα στους Pelicans. 18 πόντους, 4 rebound, 4 assist, εντυπωσιακός ο Γιάννης για στη νίκη επί των Pelicans με 128-118.
2: Αυτά. Σε ευχαριστούμε, Αθανάση.
8: Επόμενος.
9: Ναι.
8: Χαμήλωσε ρε φίλε το ραδιόφωνο.
9: Εγώ μιλάω. Τώρα ποιος.
8: Τώρα προκαλείς. Λέγε.
9: Κώστας λέγομαι. Άλλες έτσι να πούμε για κάνα δελτίο.
8: Τι δελτίο, τον 12.
9: 12 ώρες μου πήρε να αναλύσω το σύστημά του.
8: Εσύ το έχεις σύστημα να παίρνεις να λες τον πόνο σου.
9: Αφού η ομάδα πονάει ρε Γιάννη, είναι άρρωστη.
8: Άντε σε ένα γιατρό. Επόμενος.
10: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν. Μόνο στο σούπερ.

0: Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί.
1: See you later.
0: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
2: Θα ακούσετε λεπτομέρειες και σε λίγο στο δελτίο ειδήσεων. Φαίνεται ότι βρέχει σοβάδες σε σχολεία τις τελευταίες ημέρες. Είχαμε προχθές σε Λύκειο της Λαμίας. Έπεσαν σοβάδες σε 4 μαθητές. Πριν από λίγο βγήκε η είδηση. Έπεσαν σοβάδες και τραυμάτισαν σε γυμνάσιο της Θεσσαλονίκης ένα 14χρονο μαθητή. Έχει πάει στο νοσοκομείο και αυτή τη στιγμή τον εξετάζουν οι γιατροί. Όλα αυτά μέσα σε λίγες ημέρες. Περισσότερα στο δελτίο ειδήσεων. Μετά έρχονται βεβαίως τα παιδιά της αλλαγής για να είναι και όμορφη η Παρασκευή μας. Καλό Σαββατοκύριακο εύχομαι.
3: Δυσκολία ακοής? Μην ανησυχείτε. Υπάρχει λύση. Στην Ακούστικα Μέντικα, με 28 κέντρα ακοής σε όλη την Ελλάδα, είμαστε δίπλα σας για να ακούσουμε πρώτα εσάς. Καλέστε στο 210-3278 και κλείστε σήμερα τη δωρεάν ενημερωτική επίσκεψη στην Ακούστικα Μέντικα. Η ακοή σας, η ειδικότητά μας.
4: Τι συμβαίνει όταν η ηλεκτρονική ήχη και το animation συναντούν την όπερα? Η Εθνική Λυρική Σκηνή παρουσιάζει το Αηδόνι του Αυτοκράτορα της Λένας Πλάτωνος, βασισμένο στο ομώνυμο παραμύθι του Hans Christian Andersen. Σκηνοθεσία Κατερίνα Πετσατόδη. Animation Ειρήνη Βιανέλη. Από 3 Νοεμβρίου καθημερινές παραστάσεις για σχολεία, Σαββατοκύριακα για όλη την οικογένεια. Αίθουσα Σταύρος Νιάρχος στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Μέγας δωρητής Εθνικής Λυρικής Σκηνής Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος.
5: Γεια σας, είμαι ο Μάκης που έπιασε το Eurojackpot. Και από τότε δεν σταμάτησαν τα τηλέφωνα και με πήραν γνωστή.
6: Είμαι Μάκη, θιούλη μου καλέ. Ο χαμένος ανιψιός είμαι. Βρέθηκα!
5: Με πήραν άγνωστη.
7: Μάκη, ο αδερφός του Μπατζανάκη του ξαδέρφου του γείτονα είμαι. Χαθήκαμε, Μάκη.
5: Και τελείως άγνωστη.
8: Όλα, σενιόρ Μάκης.
5: Εντάξει ρε παιδιά, το Eurojackpot έπιασα. Όλοι θα πάρετε. Τι

0: Allwyn. Ρυθμίστησε. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Τι σκέφτεται κάποιος που αντιμετωπίζει διατροφικές προκλήσεις?
2: Δεν έχω όρεξη να φάω και χάνω βάρος.
3: Στη δύσκολη μάχη που δίνω, η διατροφή είναι σημαντική.
1: Ακούσια απώλεια βάρους, ανάρρωση, ογκολογική θεραπεία. Εκεί, διατροφικός σου σύμμαχος είναι τα ειδικά θρεπτικά σκευάσματα Fortimel υψηλής πρωτεΐνης και ενέργειας. Fortimel. Δώσε βάρος σε όσα έχουν αξία. Ενημερώσου από τον ιατρό ή το φαρμακοποιό σου. Μάθε περισσότερα στο δωσεβάρος.gr. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ.
4: Ο καθένας έχει τη δική του αλήθεια.
5: Αλλά μία θα κυριαρχήσει στο δικαστήριο.
4: Η συνένεση της Νίνα Ρέιν στο σύγχρονο θέατρο για δεύτερη χρονιά.
5: Σκηνοθεσία Τάκη Τζαμαριάς.
4: Ένα σύγχρονο καταιγιστικό έργο για την αλήθεια, τη δικαιοσύνη και τα όρια της ηθικής.
5: Παίζουν Αλέξανδρος Μαυρόπουλος, Κίτη Παϊταζόγλου, Βαλέρια Δημητριάδου, Παναγιώτης Γαβρέλας, Βαγγέλης Αμπατζής, Καλλιόπη Παναγιωτίδου, Μανταλένα Καραβάτου.
4: Η συνένεση της Νίνα Ρέιν στο σύγχρονο θέατρο. Για λίγες μόνο παραστάσεις.
5: Προπόληση εισιτηρίων ticketservices.gr.
6: Time out για Θράκων.
7: Μάγκες, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε γερά.
6: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
7: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
8: Έχεις επιχείρηση? Τώρα έχεις ό,τι χρειάζεσαι στο τσεπάκι σου. Με το Primer 360 XTRP, ψηφιακή ταμιακή μηχανή, κάρτα εργασίας, πλαγκίν αποδείξεων για το e-shop σου και ό,τι άλλο χρειάζεσαι οικονομικά, εύκολα, με την εγγύηση της Primer Software. Μπες τώρα στο primer.gr.
9: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. Τρεις δεκαετίες εμπειρίας στην εκπαίδευση επαγγελματίων ψυχικής υγείας. Τώρα όλα τα αναγνωρισμένα Bachelor και Master στα ελληνικά και με επιλογή Blended Fittings. Υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στην καρδιά της Αθήνας. Πληροφορίες στο 210-645-6565 ή στην ιστοσελίδα icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
10: Κραμπές, κόποση, μειωμένη διάθεση. Μαγνήσιο Bisglycinate και σειρά μαγνησίου της Health Aid. Μέγιστης απορρόφησης. Σε ταμπλέτα, σκόνη και αναβράζων. Health Aid. Συμπληρώνει την υγεία. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν την ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.

Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι το δελτίο ειδήσεων του Sky, στο μικρόφωνο η Χρύσα Κλητσιώτη. Δύο τραυματίες οι οποίοι νοσηλεύονται σε πολύ σοβαρή κατάσταση είναι ο απολογισμός του ατυχήματος που σημειώθηκε λίγο μετά τις 11 το πρωί στο διελιστήριο της Motor Oil του Αγίου Θεοδόρου, όπου γινόταν εκτεταμένες εργασίες συντήρησης στις εγκαταστάσεις του. Για το περιστατικό έχει ενημερωθεί ο εισαγγελέας, ενώ θα πραγματοποιηθεί αυτοψία από το ΣΕΠΕ. Από την πρώτη στιγμή ενεργοποιήθηκαν όλα τα προβλεπόμενα πρωτόκολλα ασφάλειας και αντιμετώπισης έκτακτων περιστατικών, αναφέρει σε ανακοίνωσή της η εταιρεία. Όλοι θα πρέπει να βάλουν πλάτη και αν αυτό σημαίνει μικρότερα περιθώρια κέρδους για τις επιχειρήσεις, θα φροντίσουμε να το κάνουμε, δήλωσε ο Πρωθυπουργός σε συνέντευξη στον Sky και τον Άρη Πορτοσάλτε, αναφερόμενος στο ενδεχόμενο νέων ανατιμήσεων στην αγορά. Παράλληλα, προανήγγειλε ανακοινώσεις σε λίγες ημέρες για το πετρέλαιο θέρμανσης, επαναλαμβάνοντας ότι η κυβέρνηση θα στηρίξει την κοινωνία στο μέτρο των δημοσιονομικών δυνατοτήτων. Σε ό,τι αφορά την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου, ο Κυριάκος Μητσοτάκης δήλωσε ότι μπορεί και πρέπει να προχωρήσει χωρίς καμία έκπτωση στα κυριαρχικά μας δικαιώματα. Σχετικά με τις ελληνοτουρκικές σχέσεις, ανέφερε ότι τα νερά στο Αιγαίο έχουν έναν ελαφρύ κυματισμό, λέγοντας ότι αυτό δεν είναι κάτι ασυνήθιστο. Επανέλαβε ακόμη ότι οι εκλογές θα γίνουν στο τέλος της τετραετίας και η κυβέρνηση θα κριθεί τότε με βάση το έργο της. Ο κ. Μητσοτάκης είπε ακόμη ότι επιμένει στο θέμα της αυτοδυναμίας, καθώς όπως ανέφερε, η αυτοδυναμία είναι αυτή που επιτρέπει να πάρεις γρήγορες αποφάσεις και να υπάρχει λογοδοσία. Σχολιάζοντας το σενάριο, μέλη της κοινοβουλευτικής ομάδας να θέσουν θέμα αλλαγής Προέδρου αν η παράταξη στις εκλογές πέσει στο 25%, ο Πρωθυπουργός ανέφερε ότι ο κάθε αρχηγός κρίνεται με βάση το αποτέλεσμα. Πρόσθεσε μάλιστα πως η Νέα Δημοκρατία έχει παράδοση να ανταμείβει τους αρχηγούς οι οποίοι πηγαίνουν καλά και οι ίδιοι αρχηγοί όταν δεν πηγαίνουν καλά να κάνουν στην άκρη. Εξήγησε ότι αυτό που προέχει δεν είναι το δικό του πολιτικό μέλλον, αλλά να μπορεί να κυβερνηθεί ο τόπος με σταθερότητα εν μέσω δύσκολων περιστάσεων. Στο 5% διαμορφώθηκε ο πληθωρισμός τον Σεπτέμβριο φέτος, από 3,8% τον Αύγουστο, σύμφωνα με τα στοιχεία που ανακοινώθηκαν από την Ελστάτ. Οι μεγαλύτερες ανατιμήσεις καταγράφονται στην ενέργεια. Το φυσικό αέριο αυξήθηκε περισσότερο από 55%, το πετρέλαιο θέρμανσης πάνω από 53%, το πετρέλαιο κίνησης σχεδόν 39% και η βενζίνη πάνω από 22%. Στα είδη διατροφής ξεχωρίζουν οι ανατιμήσεις στο μοσχάρι 12,3%, τα αμνοερήφια σχεδόν 10% και τα ψάρια πάνω από 11%. Διάταξη με την οποία δεσμεύονται τα περιουσιακά στοιχεία των δύο κατηγορουμένων γιατρών στην υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη, αλλά και η τραπεζική θηρίδα που διατηρούσαν σε τράπεζα του Κολονακίου, έχει στείλει η αρχή για το ξέπλυμα βρώμικου χρήματος στην εισαγγελία. Την ευθύνη για τις αποκαταστάσεις την έχει η ανάδοχος κοινοπραξία και όχι το ελληνικό δημόσιο, τόνισε στον Sky ο υφυπουργός υποδομών και μεταφορών Νίκος Ταχιάος, αναφερόμενος στις ζημιές που έχουν καταγραφεί σε κτίρια στην Κυψέλη από τις εργασίες επέκτασης του μετρό. Ξεκαθάρισε ότι οι κάτοικοι έχουν λάβει τις πραγματογνωμοσύνες της ελληνικό μετρό. Όπως ανέφερε, δεν υπάρχει πραγματογνωμοσύνη που να λέει ότι πρέπει να εκενωθούν τα κτίρια ή ότι υπάρχει άμεσος κίνδυνος. Ο κ. Ταχιάος εκτίμησε ότι ορισμένες υποθέσεις θα καταλήξουν στα δικαστήρια. Εξήγησε ότι αν κάποιος έχει διεκδικήσεις, τις έχει από την κοινοπραξία. Περίπου το 95% των σχολικών τμήματων στην Ελλάδα λειτουργεί με έως 25 μαθητές, ενώ υπάρχουν και πολλά τμήματα με 13 ή 14 παιδιά, δήλωσε σε συνέντευξη η Υπουργός Παιδείας Σοφία Ζαχαράκη. Μειώνεται κατά 6 μήνες η ηλικία των παιδιών, τα οποία θα γίνονται δεκτά στους παιδικούς σταθμούς, όπως ανακοίνωσε η αρμόδια Υπουργός Δόμνας Μιχαηλίδου. Παράλληλα, αυξάνεται κατά 15% η δυναμικότητα των σταθμών, ώστε να δέχονται περισσότερα παιδάκια. Σε αναστολή των κινητοποιήσεών τους, αποφάσισαν να προχωρούν οι αλλοιείς, ωστόσο διαμηνύουν πως αν δεν τηρηθούν οι δεσμεύσεις της κυβέρνησης θα επανέλθουν με πιο δυναμικές μορφές αγώνα. Η Νότιο-Αφρικανή δικαστής Νάβι Πιλάι τιμήθηκε με το φετινό βραβείο Νόμπελ Ειρήνης για τις προσπάθειές της να προωθήσει την ειρήνη και το διεθνές δίκαιο, όπως ανακοίνωσε σήμερα η Νορβηγική Επιτροπή Νόμπελ. Η 85χρονη Πιλάι διατέλεσε

0: πρόγνωση του καιρού μας ενημερώνει η μετεωρολόγος του Sky, η Χριστίνα Σούζη.
1: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Ντουροστίκ έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
2: Στην Αττική σήμερα Παρασκευή ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος. Οι άνεμοι θα πνέουν νότι, 2 με 4 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 16 έως 29 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα αραιή συννεφιά και αρκετή ηλιοφάνεια, η θερμοκρασία έως 27 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Παρασκευή στη Δυτική, Βόρειο-Δυτική Ελλάδα και τη Δυτική Μακεδονία θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες και στο Βόρειο Ιόνιο με μονωμένες καταιγίδες. Στην υπόλοιπη χώρα σχεδόν αίθριος καιρός. Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα ηπειρωτικά έως 28 με 29 και τοπικά έως 30 βαθμούς και στα νησιά έως 25 με 27. Το Σάββατο στο Ιόνιο τα δυτικά ηπειρωτικά και βαθμία στα υπόλοιπα ηπειρωτικά θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες και κυρίως στα δυτικά σποραδικές καταιγίδες. Στην υπόλοιπη χώρα αραιή συννεφιά. Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ και στο Ιόνιο βαθμία 6 η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση ως προς τις μέγιστες τιμές της. Τέλος την Κυριακή στο Ιόνιο και τα ηπειρωτικά καθώς και στις σποράδες και από το βράδυ στα νησιά του Βόρειου Ανατολικού Αιγαίου θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες και σποραδικές καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 4 με 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω πτώση. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάσετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
3: Ήρθε η ώρα. Θα θερμομονώσουμε το σπίτι μας εξωτερικά. Το πήρα απόφαση.
4: Κι εγώ, Προκόπη μου.
5: Δελτίο θερμοκρασίας στον Πρίσμα 91,6. Μια προσφορά των καταστημάτων Μπότσιος.
6: Η θερμοκρασία σε Πρέβεζα, Άρτα και Λευκάδα είναι 21 βαθμοί Κελσίου.
5: Το δελτίο θερμοκρασίας ήταν μια προσφορά των καταστημάτων Μπότσιος. Στα καταστήματα Μπότσιος ανακαινίζεις τώρα το σπίτι σου οικονομικά. Πλακάκια Α διαλογής από 7,5 ευρώ το τετραγωνικό.
7: Η εταιρεία Μπότσιος με 5 καταστήματα σε Ήπειρο και Λευκάδα προλαβαίνει τις σημαντικές ανατιμήσεις των προϊόντων, φροντίζοντας να έχει σε στόκ άμεσα διαθέσιμα μεγάλες ποσότητες πλακιδίων, δαπέδων και μπάνιων. Βρείτε τώρα άμεσα διαθέσιμα στις αποθήκες μας πάνω από 140.000 τετραγωνικά μέτρα πλακιδίων σε τιμές προσφοράς με την εγγύηση του ονόματος Μπότσιος. Επισκεφτείτε τώρα ένα από τα καταστήματά μας σε Πρέβεζα, Ιωάννινα, Ιγουμενίτσα, Άρτα και Λευκάδα για άμεση εξυπηρέτηση χωρίς αναμονή, για να μην περιμένετε πότε και αν θα σας έρθουν τα πλακάκια που έχετε παραγγείλει. Επιχειρήσεις Μπότσιος. Πάντα δίπλα στον επαγγελματία και τον ιδιώτη με άμεση εξυπηρέτηση. Επισκεφτείτε μας και στο botsios.gr.

0: σας. Καλό μεσημέρι, παιδιά. Είναι Παρασκευή. Αυτό έχει σημασία τώρα.
1: Δεδομένο.
0: Δεδομένο είναι.
1: Και επειδή είναι Παρασκευή και ο καιρός είναι, δεν ξέρω, σήμερα είναι. Αυτόν. Βουλαρίνο, έλα μέσα. Δεν τον αντέχω άλλο. Κυκλοφορίζω για δρόμους και είναι ότι είναι πολύ busy. Δεν μπορώ, πολύ busy.
0: Ναι, πριν με προσπέρασε.
1: Με τρελαίνει.
0: Οριακά με προσπέρασε στο διάδρομο, τρέχω.
1: Με τρελαίνει. Είναι μονίμως busy. Πολύ, πολύ πιεσμένος. Ναι. Δεν προλαβαίνω, δεν κάνω και τα λοιπά. Του λες, γεια σου Γιάννη, γεια σου Γιάννη.
0: Ναι, είναι πάντα πάρα πολύ ευγενικός, βέβαια.
1: Ναι, πάντα.
0: Αλλά μονίμως τρέχει. Βλέπεις ένα βουλαρίνο να τρέχει.
1: Έφυγε.
0: Βουλαρίνο, ακούτε.
1: Πήγε.
0: Να φτιάξουμε αυτό το μεσημέρι της Παρασκευής, παρακαλώ πολύ.
1: Α, τι ωραία,
0: ας το φτιάξουμε.

0: όπως εμείς θέλουμε.
1: Ναι, ναι.
0: Έχει μια πάρα πολύ ωραία μέρα έξω.
1: Καλά, εντάξει, έχει ζέστη έξω.
0: Πούμε, ζέστη. Ναι, έχει και 30, έχει πιάσει και 30.
1: Και τζιτζίκια.
0: Ορίστε.
1: Και τζιτζίκια.
0: Ναι. Και κουνούπια μου λένε, παιδιά. Ναι. Κουνούπια 8 βρημένα.
1: Ναι,
0: πώς
1: και
0: γίνεται.
1: Κουνούπια και τζιτζίκια. Εγώ άκουγα τζιτζίκια εκεί στην εξοχή που ήμουν τζιτζίκια και λέω, μα δεν γίνεται.
0: Τα ύστερα του κόσμου.
1: Δεν γίνεται, λέω, 8 βρημένα.
0: Νότι, δώσε μας λίγο ρυθμό.

0: καλά, συγγνώμη. Τον ήχο παρακαλώ λίγο, γιατί μπήκαμε στο στούντιο. Πάμε τον ήχο δυνατά.
1: Τι είναι αυτό?
0: Θυμιατό.
1: Α, γιατί?
0: Για τις επισκέψεις που κάνουμε το πρωί στο στούντιο.
1: Ιδέα ότι θα έπαιζε αυτό το ηχητικό. Άρα, εγώ διαχωρίζω τη θέση μου.
0: Εγώ καθόλου.
1: Ξεκάθαρα.
0: Εγώ δεν διαχωρίζω καθόλου τη θέση μου.
1: Ωραία. Ο κύριος Κολοκυθάς αποφάσισε να κάνει αυτά εδώ,
0: ναι,
1: τα αδιανόητα.
0: Άλλη μια φορά ξαναβάλτε το λίγο για να φύγει από πάνω μας.
1: Ναι, ότι είναι και στον δρόμο του Θεού, ε.
0: Πάντα.
1: Και με αυτό μαζί τώρα, ναι, κολλάς και το σήμα,
0: ναι, ναι, ναι,
1: και μπαίνουμε στα
0: έτσι,
1: βαθιά.
0: Να μπούμε για γούστα.

0: έχει σήμερα επικαιρότητα. Καταρχάς, περιμένουμε με αγωνία να ακούσουμε νεότερα για την κατάσταση των δύο εργαζομένων 43 και 50 μόλις ετών οι άνθρωποι, οι οποίοι τραυματίστηκαν μετά την ισχυρή έκρηξη που σημειώθηκε στις εγκαταστάσεις της Motor Oil στους Αγίους Θεοδόρους. Έχει βγει και ανακοίνωση από την εταιρεία, την οποία ακούσατε και νωρίτερα στο μαγκαζίνο με το Σπύρο. Οι δύο άνθρωποι φαίνεται ότι εργάζονταν σε συνεργείο, πραγματοποιούσαν εργασίες στο πλαίσιο της γενικής συντήρησης του δηληστηρίου όταν συνέβη το ατύχημα. Οι υπόλοιποι εργαζόμενοι απομακρύνθηκαν από τις εγκαταστάσεις γιατί ενεργοποιήθηκαν όλα τα προβλεπόμενα πρωτόκολλα ασφαλείας και αντιμετώπισης έκτακτων περιστατικών. Υπάρχουν κάποιες πληροφορίες ότι έχει προσέλθει και τρίτος τραυματίας, ευτυχώς με πολύ ελαφριά προβλήματα 5. Στο αναπνευστικό.
1: Επειδή
0: του.
1: Μίλησα εγώ με τη Motor Oil. Μίλησα με τη Motor Oil γιατί έχω άνθρωπο δικό μου εκεί. Είναι 5. 5 η τάση. Οι 3 είναι ελαφρά, πολύ ελαφρά. Αυτούς 3 και οι 2 είναι η βαριά που ο 43χρονος και ο 50χρονος.
0: Ωστόσο δεν
1: βάτια
0: έχει.
1: Βαριά βασικά.
0: Επειδή οι περισσότεροι εργαζόμενοι από τη στιγμή που ενεργοποιήθηκε το πρωτόκολλο και το είπαμε μόλις, απομακρύνθηκαν από τις εγκαταστάσεις, αυτοί οι άνθρωποι δεν πρόλαβαν. Άρα το ερώτημα είναι αν όλα αυτά συνέβησαν όπως έλεγαν οι πληροφορίες την τελευταία ώρα εκτός δηληστηρίων ή μέσα στο χώρο των
1: δηληστηρίων. Είναι μια συντήρηση που κάνουν.
0: Εξωτερικά συνεργεία πάντως.
1: Σε ένα εκεί σημείο του δηληστηρίων κάνουν μια συντήρηση, κάποιες εργασίες συντήρησης και έσκασε. Ακριβώς, όπως το λένε. Έσκασε, αυτό μου είπανε, ήταν άνθρωποι που ήταν μπροστά. Έσκασε και έχουμε αυτούς τους τραυματίες. Για τους δύο προφανώς φαίνεται την προσοχή, οι άλλοι είναι πολύ ελαφρά. Οπότε το θέμα είναι να δούμε τι έγινε ακριβώς και πώς έγινε αυτό. Γιατί μιλάμε πραγματικά για ένα εργατικό ατύχημα σήμερα, που θα μπορούσε πολύ εύκολα να είναι εργατικό δυστύχημα, δυστυχώς.
0: Λοιπόν, εσείς στέλνετε τα μηνύματά σας όπως κάνουμε πάντα παρεούλα εδώ. Καταρχάς στο 698-123-1003 και στο skyradio.gr στο κουτάκι που γράφει «Πες την άποψή σου». Στέλνετε τα μηνύματά σας και τα διαβάζουμε και ήδη βλέπω αρκετά. Όπως για παράδειγμα, για να επανέλθουμε στο άλλο θέμα των ημερών. Καλά, δεν έχει υπάρξει και μέρα από τότε που ξεκίνησε αυτή η σεζόν που να είναι ήρεμη και
1: καμία.
0: Να τις πάμε να κάνουμε μια χαλαρή, ωραία, κανονική εκπομπούλα. Δεν μας έχει κάνει τη χάρη. Λοιπόν, ο έξω η Βίγκαν από την ΑΕΚΑΡΑ κάνει μια πολύ σοβαρή πρόταση. Μαθαίνω, λέει, θα κυκλοφορήσει συναυλία στο ΆΚΑ σε διπλό δίσκο με τον τίτλο «Τα απαγορευμένα».
1: Ναι, στη μαύρη αγορά.
0: θα βγει εκεί απευθείας. Ναι. Διάβαζα, λέει, θα γίνει όπως τότε που πηγαίναμε στα υπόγεια τα παλιά τα χρόνια και ακούγαμε Μίκη Θεοδωράκη. Ναι, τα απαγορευμένα.
1: Βύση Καρβέλα. Τη Βύση να τραγουδάει Καρβέλα.
0: Φιλοξενήσαμε νωρίτερα στην εκπομπή με τον Άρη και σε λίγο θα ακούσετε βεβαίως. Εννοείται ότι θα ακούσετε και τα άπαντα Μητσοτάκη σήμερα εδώ στον Sky, γιατί έδωσε πάρα πολλές ειδήσεις.
1: Έχουμε κάνει κοπτοραπτική τρομερή.
0: Δηλαδή. Το καλύτερό σου σε.
1: Α, συγγνώμη, αποσπάσματα έχουμε κόψει.
0: Κάτι πάρα πολύ ωραίο από ο Σιδώνας Γιαννόπουλος που φιλοξενήσαμε σήμερα στην εκπομπή στην τηλεόραση.
1: Μάλιστα.
0: Λέει, και βλέπω ότι έχει και αναπαραγωγή. Λέει, διαπιστώνω ότι έχουμε ένα νέο λαϊκισμό τις τελευταίες 4 μέρες που έχει σκάσει μπροστά μας.
1: Ναι.
0: Είναι ο πτωχός δημιουργός, η πλούσια τραγουδίστρια με τους πλούσιους εφοπλιστές.
1: Ναι.
0: Λέει, παιδιά, ο Καρβέλας πλούσιος είναι, με όλο το σεβασμό στο δημιουργό και στο στιχουργό και στο συνθέτη όλων αυτών των τραγουδιών. Αλλά λέει, δεν είναι στο πιάνο, στο μοναστηράκι με καπελά. Πρέπει λιγάκι να επανέλθουμε γιατί το ότι το έχουμε πάρα πολύ το να διχαζόμαστε. Εντάξει. Αυτό είναι γεγονός.
1: Είμαστε Ολυμπιακός Παναθηναϊκός σε όλα.
0: Ναι, ναι.
1: Μιας και είναι επίκαιρο γιατί.
0: Μέχρι και στον Καρβέλα και τη Βύση.
1: Στην Κυριακή είναι το ντέρμπι. Αλλά έχουμε γίνει έτσι πάλι. Να πάρουμε μέρος. Σόνι και ντε. Εγώ βλέπω.
0: Λες και κάποιος μας αναγκάζει. Λέει, αν δεν πάρεις μέρος υπέρ του ενός ή του άλλου, δεν είσαι ίδιος.
1: Πρέπει να πάρεις καθαρή θέση υπέρ Καρβέλα ή Βύση. Εντάξει, παιδιά. Εμείς θέλουμε να είναι μαζί. Συγγνώμη κιόλας. Είναι αυτό το ενωτικό, ξέρεις το τι όλα. Όντως θέλουμε να είναι μαζί. Τα τραγούδια θα ακούμε εμείς. και να περνάμε καλά ξανά. Όλο αυτό τώρα είναι ένα πράγμα το οποίο είναι για τα λεφτά, τα κάνεις όλα.
0: Μας έλεγε η Νανά Παλετσάκη.
1: Α, μπράβο, για πες.
0: Σήμερα έκανε μια τρομερή ανάλυση που την ακούμε με πολύ προσοχή με τον Άρη. Ότι αυτούς τους δύο ανθρώπους, επειδή τους έχουμε ταυτίσει με πολλά κομμάτια των ζώων μας. Και πάντα τους είχαμε στο μυαλό μας ότι ό,τι και να γίνεται, ρε παιδί μου, ακόμη και αν τσακώνονται, ακόμη και αν έχουν διαφωνίες, ακόμη και αν χωρίζονται για λίγο, τελικά μαζί καταλήγουν. Τώρα αυτό που συμβαίνει μας είναι πολύ ξένο. Δεν μπορούμε να το εμπεδώσουμε, να το χωνέψουμε.
1: Και όπως έχεις ξαναπεί και το έχεις ξαναπεί εδώ πέρα τις πρώτες ημέρες που ασχοληθήκαμε με το θέμα, ότι έχει ξαναυπάρξει παγωμάρα σχέση τους, έχουν ξαναστακωθεί για χρόνια. Έχει φύγει από το προσκήνιο η κυρία Βύση και ο κ. Καρβέλας, που έχει φύγει καιρό από το προσκήνιο, δεν απασχολεί ο ίδιος, ούτε εμφανίζεται καν σε κέντρα, εννοώ, σε νυχτερινά κέντρα. Αλλά δεν είχα μάθει τίποτα.
0: Ναι, κάθε
1: είχα μάθει,
0: όποτε,
1: απλά ότι είχα παγώσει.
0: Ναι, η διαφορά είναι ότι ο Καρβέλας μία στα πάρα πολλά χρόνια δίνει μία συνέντευξη και γίνεται χαμός. Η Άννα Βύση, όπως έχεις δει, σπανίως επιλέγει να δώσει συνέντευξη και ακολουθεί έναν πιο ήσυχο δρόμο, επικοινωνιακά τουλάχιστον.
1: Και έτσι έκανε και τώρα. Έκανε μια δήλωση και είπε και τέλος. Εγώ αυτή τη δήλωση και δεν συνεχίζω. Δεν λέω τίποτα άλλο για το θέμα αυτό που πρέπει να διχαστούμε οπωσδήποτε.
0: Εγώ νομίζω, μάλλον καταλαβαίνω, ότι ο δημιουργός εν τέλει έχει πάρα πολύ μεγαλύτερη σημασία σε ένα τραγούδι από αυτή που ίσως πιστεύαμε μέχρι τώρα.
1: Ο ισχυρός είναι ο δημιουργός. Ο ισχυρός είναι ο δημιουργός.
0: Τώρα και... το καταλαβαίνω.
1: Ναι. Γιατί και ο κύριος Καρβέλας έκανε την κίνηση αυτή που έκανε με τα τραγούδια, με την εταιρεία διαχείρισης αυτή των δικαιωμάτων. Όπου εκεί δεν μπορεί να κάνει κανείς τίποτα. Είναι το απόλυτο δικαίωμά του. Εκεί δεν υπάρχει δικαστήριο, τίποτα άλλο. Δεν μπορεί να κάνει κανείς τίποτα.
0: Και πρόσεξε, δεν έκανε ασφαλιστικά μέτρα.
1: Αυτό δεν μπορεί να κάνει τίποτα.
0: Αλλά τι έκανε όμως. Πήρε στην ουσία από τον οργανισμό αυτό με την αυτοδιαχείριση για τη χορήγηση αδειών ζωντανής εκτέλεσης τραγουδιών.
1: Μπράβο, ναι.
0: Πήρε ο ίδιος πια τα δικαιώματα. Αυτό αλλάζει τα δεδομένα. Τι σημαίνει? Ότι όσοι επιθυμούν να παρουσιάσουν ζωντανά έργα του σε συναυλίες, σε μουσικές σκηνές ή σε νυχτερινά κέντρα, θα πρέπει πλέον να περνάνε από εκείνον και να λένε «Νίκο, μπορώ». Άρα η Άννα Βύση αυτό περίπου πρέπει να κάνει από εδώ και πέρα.
1: Η Άννα Βύση, για να ξαναεμφανιστεί σε κέντρο με τα σημερινά δεδομένα, πρέπει να ρωτήσει τον Καρβέλα αν της επιτρέπει να πει τα τραγούδια του. Τώρα επίσης μπορεί να ρωτήσουμε άλλοι καλλιτέχνες. Μπορεί να πάει η Δέσποινα Βανδύ, να πάει ο Νίκος Βέρτης, ο Αντώνης Ρέμος και να πούνε «Νίκο, μπορώ να πω τραγούδια». Θα πει ο Νίκος «Ναι, πλήρωσε και μπορείς».
0: Πάντως εγώ πιστεύω ότι αν όντως το πράγμα συνεχίσει να είναι έτσι σε κόκκινη ζώνη, περίεργη και φλογερή, εγώ πιστεύω ότι πάρα πολλοί δημιουργοί, στιχουργοί είναι εκεί και περιμένουν την κατάλληλη στιγμή για να δώσουν τραγούδια στην Άννα. Η οποία όμως Άννα είναι η Άννα που όλοι ξέρουμε, έχοντας τραγουδήσει με την μοναδική φωνή της τα τραγούδια αυτά. Δηλαδή χωρίς 12 και χωρίς μερικά ακόμη που είναι τέλος πάντων στο top 20 των τραγουδιών
1: χωρίς
0: της Βύση.
1: Χωρίς να μπούμε σε εκκλησιαστικές περιοχές ή ύμνοι για τις ζωές μας.
0: Δεν ξέρω αν είναι το ίδιο. Δηλαδή, αν κάποιος έλεγε, άκου τώρα πώς θα σε προβοκάρω. Αν κάποιος, θα τσιγκλήσω λιγάκι. Αν κάποιος έλεγε πριν τη συναυλία του Άκα ότι η Άννα δεν θα πει τα τραγούδια του Καρβέλα, κανένα τραγούδι στη συναυλία, θα πει αυτά που δεν έχει γράψει ο Καρβέλας και μερικά καινούρια. Θα γέμιζε το Άκα?
1: Όχι. Σίγουρα θα γέμιζε. Όπως επίσης, επειδή τώρα το έχουμε ζήσει όλοι εμείς τα τελευταία 40 χρόνια, δεν θέλουμε να ακούμε τα τραγούδια αυτά από άλλη φωνή, του Σάνας Βύση. Είναι και αυτό ένα θέμα. Δηλαδή, πολλά τραγούδια, επειδή τα έχει συνδυάσει απολύτως με τη Βύση, με τον Ρέμο, με τον Μπάριο, με οποιοδήποτε άλλο, με μεγάλους τραγουδιστές στη χώρα μας, δεν θες να τα ακούσει, παιδί μου, του Χατζηδάκη. Που εκεί ξεκίνησε. Με το Μητσιά. Το Φωνιά δεν θα τα ακούσει από άλλον, παιδιά. Δεν μπορεί να τα ακούσει από έναν άλλο τραγουδιστή. Μπορεί να είναι πολύ καλό τραγουδιστή, αλλά το έχει συνδυάσει με μια φωνή.
0: Επίσης υπάρχει αυτή η αίσθηση και μας τη μεταφέρει τώρα ο Μιχάλης. Οπότε χρησιμοποιώ το μήνυμά του για να το βάλουμε στο τραπέζι. Ότι αυτός ο χορός εκατομμυρίων από τη μία και την άλλη πλευρά δεν νομίζω ότι κάνει καλό σε κανέναν από τους δύο.
1: Ισχύει.
0: Δηλαδή το να καθόμαστε και να συζητάμε αν ο Καρβέλα ζήτησε 1,5 εκατομμύριο. Όχι, δεν ζήτησε 1,5 εκατομμύριο, ζήτησε 600.000 ευρώ.
1: Και πόσα έβγαλε η Βύση από τη συναυλία και τα λοιπά.
0: Η συζήτηση που κάνουμε όλοι πραγματικά όλοι, χωρίς να κάνω κανένα διαχωρισμό, είναι ρε παιδιά, τι θα γίνει τώρα, ας πούμε, πώς θα βγει αυτός ο χειμώνας με σούπερ μάρκετ, με τις βενζίνες, με το πετρέλαιο κλπ. Φαντάζομαι ότι και οι ίδιοι έχουν μια στοιχειώδη επαφή με την κοινωνία, προκειμένου να καταλαβαίνουν ότι όλο αυτό είναι βλαβερό.
1: Γι' αυτό και μιλούσαμε για τη συναυλία. Γιατί η συναυλία απευθύνεται σε μεγάλο μέρος του πληθυσμού. Πάντα μια συναυλία απευθύνεται σε μεγάλο μέρος του πληθυσμού. Και όπως μου είπες και εσύ, επειδή ασχολήθηκες για πολύ καιρό με τη συναυλία αυτή και από πέρσι για την προετοιμασία της, τα εισιτήρια υπήρχαν και πολύ φθηνά εισιτήρια. Για να μπορέσει να πάει πολλοί κόσμος.
0: Ναι.
1: Γιατί στο χοτέλ Ερμού, ας πούμε, ή στα μπουζούκια που θα, στο νυχτερινό που θα ετοίμαζε η κυρία Βύση, δεν μπορούν να πάνε όλοι.
0: Όχι.
1: Ναι, τι να κάνουμε.
0: Καλά, ούτε στο χοτέλ Ερμού μπορούσαν.
1: Αυτό,
0: δεν
1: αυτό
0: είναι
1: λέω.
0: Τώρα στο
1: όχι,
0: Αθηνών Αρένα που ετοιμάζεται.
1: Ναι, δεν πάει να δώσει 50% ευρώ για να διασκεδάσει τη Βύση.
0: Και επίσης, επειδή είχαμε την απορία με τον Άρη το πρωί και το θέσαμε και αυτό στις συζητήσεις μας με τους καλεσμένους, ναι. Όταν ρωτήσαμε, καλά ρε παιδιά, υπάρχει περίπτωση μια συναυλία στην οποία έχουν πάει 100.000 άνθρωποι, 95 πόσοι ήταν, μια τέτοια παραγωγή να μην έχει έσοδα? Η απάντηση που μας έδωσε ο Ποσειδώνας Γιαννόπουλος, ξέρεις ποια ήταν? Ότι στο εξωτερικό οι συναυλίες που είναι ίδιων προδιαγραφών με αυτή τη συναυλία που έκανε η Βύση στο ΆΚΑ, τα εισιτήρια είναι από 150 ευρώ και πάνω. Εδώ τα εισιτήρια ήταν προφανώς και έτσι έπρεπε για να πάει όλος αυτός ο κόσμος, εννοείται, γιατί δεν ξέρω αν θα γέμιζε το ΆΚΑ με 150 ευρώ εισιτήριο. Αμφιβάλλω. Οπότε λέει, βγάζει νόημα, μπορεί και να συμβεί το να μην υπήρξαν έσοδα. Τι προγραμματισμός έγινε από την πλευρά της εταιρείας παραγωγής DNA? Και όλα αυτά δεν το γνωρίζω.
1: Λοιπόν,
0: αλλά λέμε όλα τα δεδομένα να τα ξέρουμε. Έχεις την καλησπέρα.
1: Παρακαλώ.
0: Από έναν παλιό μας φίλο. Δεν είσαι παλιός, είσαι διαχρονικός μας φίλος και εμείς είμαστε εδώ πάντα, να ξέρεις. Ο κύριος Μαυροϊδάκος είναι μαζί μας. Φανατικός θαυμαστής σου, λέει, πλέον. Και Πασόκ και Παναθηναϊκός. Δύσκολα, λέει, βρίσκεις αντικειμενικό σαν τον Κολοκυθά.
1: Ευχαριστώ, Στράτο μου, να σε καλά.
0: Στείλ του μια πράσινη καρδιά.
1: Θα του στείλω, να στείλουμε και μια καρδιά επίσης.
0: Συγχαρητήρια και για την ομάδα χθες.
1: Έτσι, μπράβο. Θέλω να μου πεις και την Κυριακή το βράδυ συγχαρητήρια για την ομάδα.
0: Μακάρι, τι να πω, σκίζεται.
1: Ναι, στο ποδόσφαιρο να μου πεις συγχαρητήρια.
0: Σκίζεται, μπάσκετ, ποδόσφαιρο, είναι η χρονιά σας.
1: Παναγία μου. Παναγία μου, μπράβο.
0: Μακάρι να πάνε όλα καλά.
1: Να πάνε όλα καλά. Να είχαμε όλα μας όλοι καλά, να έχουμε μια ωραία χρονιά. Πάμε στα Honda Center όπως είμαστε. Πάμε στα Honda Center, 35% όφελο στα προϊόντα Lancaster και La Prairie. Και την καλησπέρα μας και τον κύριο Σαράντη που είναι στην παρέα μας. Γιώργο, θα σε χρειαστώ τώρα, ετοιμάσου. Θα με δεις σύντομα.
0: Έρχεται η ώρα.
1: Έρχεται η ώρα.
0: Μην το τζιγκλάς. Τι έπαθε το μάξι σου πάλι?
1: Έχει κάποια πράγματα τα οποία τα έχω αφήσει. Αυτό το
0: έχει
1: θέμα.
0: Κάποια θεματάκια.
1: Ότι αφήνει, ξέρει, αφήνει και το έχω αφήσει λίγο τα πράγματάκια. Γιατί ήταν καλοκαίρι, τώρα το ανέφερε τ' άλλο. Ναι.
0: Ήσουν λίγο πιο ξέγνιαστο.
1: Ήμουν πιο ξέγνιαστο, αλλά πρέπει να τα δούμε αυτά. Γιατί,
0: από ξέρεις, το καλοκαίρι έχουμε φύγει τρεις μήνες όμως.
1: Τον Αύγουστο είχα μια σύγκρουση με μια κυρία σε ένα δρόμο και πρέπει να το κοιτάξουμε το
0: φύγιο. Ναι, καλά, μικρή. Μην...
1: Όχι, τίποτα δεν ήταν. Όχι, τίποτα, καμία σχέση.
0: Το 40.
1: Ναι. Απλά πρέπει να το δει.
2: Πολύ κουβεντιάστηκε ο γάμος εδώ μέσα. Πρέπει να κάνουμε ένα ευχέλιο.
3: Απολαύστε ένα μοναδικό ταξίδι ομορφιάς στον αγαπημένο σας προορισμό shopping. Τα καταστήματα Honda Center. Για ατελείωτο shopping.
4: Δουλειά, εγώ θα τα παρατήσω όλα. Θα κάθομαι στον αναπαυτικό καναπέ μου και θα ράζω. Θα καλώ φίλους για γεύμα στην τραπεζαρία. Και τα πρωινά, θα χουζουρεύω όσο αργά στο κρεβάτι μου. Γιατί, πώς να αποχωριστώ τα επιπλά μου. Επιπλά Παπάς. Ποιότητα που θέλεις να τη ζεις. 12 χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ιωαννίνων Αθηνών. Τηλέφωνο 2651-093-713. Παπάς. Γιατί σπίτι είναι εκεί που ξεκινάνε όλες οι όμορφες ιστορίες.
5: Αναζητάτε την τέλεια σκίαση? Τότε ανακαλύψτε την απόλυτη εμπειρία από την εταιρεία GSP Καρτζονίκας. Με περισσότερα από 30 χρόνια στο χώρο της σκίασης, κατασκευάζουμε, προτείνουμε και τοποθετούμε συστήματα υψηλών προδιαγραφών που αντέχουν στο χρόνο. Πέργολες, τέντες, μουσαμάδες, ζελατίνες, αυτοματισμοί και συστήματα τζαμιού για κάθε ανάγκη. Ολοκληρωμένες λύσεις που ικανοποιούν και τους πιο απαιτητικούς πελάτες. Αξιόπιστη και ποιοτική εξυπηρέτηση. Τέταρτο χιλιόμετρο, Εθνική Οδός Άρτας Ιωαννίνων και στο νέο μας κατάστημα Λεωφόρος Ιωαννίνων 165 στην Πρέβεζα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26810 70 071. και στο cartzonicastentes.gr. GSP Καρτζονίκας. Αξιοπιστία και ποιότητα που σας καλύπτουν απόλυτα. Αξία Real Estate. Ένα ακίνητο δεν είναι απλώς τέσσερις τείχοι. Είναι η ιστορία σας, αλλά και μια επένδυση με αξία στο χρόνο. Στην Αξία Real Estate γνωρίζουμε πως κάθε χώρος πρέπει να αντανακλά όχι μόνο τις ανάγκες, αλλά και τις φιλοδοξίες σας. Γι' αυτό σας περιμένουμε στο νέο μας χώρο για να σχεδιάσουμε μαζί το επόμενο βήμα στις επενδύσεις σας. Αξία Real Estate. Η αξία του ακίνητου σας είναι η αξία του μέλλοντός σας. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 26821-81069 και ελάτε να βρούμε μαζί την καλύτερη στρατηγική για την επένδυση των χρημάτων σας. Υπεύθυνος γραφείου Θερμός Πέτρος. Αξία Real Estate. Δεύτερο χιλιόμετρο Πρέβεζας Ιγουμενίτσας. Στα φανάρια δροσιάς στο κτίριο The Point.
6: Γιατί είναι πρισμένα τα δάχτυλά μου το πρωί?
7: Τα συμπτώματα μπορεί να σχετίζονται με κόπωση, κατακράτηση υγρών ή φλεγμονή.
6: Μην αφήνεις την υγεία σου στην τύχη μιας αναζήτησης.
8: Η διάγνωση θέλει άνθρωπο, όχι αλγόριθμο.
6: Η ψωριασική αρθρίτιδα μπορεί να ξεκινήσει αθόρυβα, με πόνους, πρίξιμο ή συμπτώματα που μοιάζουν αθώα. Κάθε καθυστέρηση μπορεί να οδηγήσει σε μόνιμες βλάβες. Κλείσε σήμερα ραντεβού με έναν ειδικό ρευματολόγο.
9: Ελληνική Ρευματολογική Εταιρεία. Πρόληψη, έγκαιρ διάγνωση, θεραπεία.
10: Γιώργο, τρως και ψεύδεσαι και τρως.
11: Όχι, όχι, στορκίζομαι.
10: Με κοροϊδεύεις. Ακόμα έχεις ψίχουλα στα μούσια σου, τι καταβρόχθησες?
11: Τίποτα, λίγο ψωμί πινακωτό, λίγο νταβαολκής, μια μπουκιά σαπάτα με προζύμι, τσίμπησα και μια λουκανικόπτα, μια χειροποίητη κουρού, κάτι λαχταριστά κριτσενάκια διέτης, τίποτα σοβαρό.
12: Επειδή η γεύση δεν είναι στο χέρι σας, παραδοσιακός φούρνος ο Άγιος Νικόλαος. Ψωμί χωρίς βελτιωτικά και αρτολί χουδιές που μυρίζουν παράδοση.
13: Δοκιμάστε τώρα αποκλειστικά στο φούρνο μας το μοναδικό ψωμί του Αϊνικόλα σε ταψί με τραγανή κόρα που δίνει γεύση από τα παλιά.
12: Αρτοποιία ο Άγιος Νικόλαος από το 1976. Κεντρικό, δίπλα στην εκκλησία του Αγίου Νικολάου στην Πρέβεζα. Μυρωδιές από τα παλιά. Ποιότητα που δεν μπορείς να αντισταθείς.
5: Μόνο με σκληρή δουλειά μπορεί η γη να αποφέρει καρπούς. Γι' αυτό στη Λευκάδα, αν είσαι αγρότης, εμπιστεύεσαι τον Αγροτικό Συνεταιρισμό Λευκάδας ΤΑΟΛ. Αγροτικός Συνεταιρισμός Λευκάδας ΤΑΟΛ. Από το 1915, δίπλα στον αγρότη και τον κτηνοτρόφο, με επώνυμα εγγυημένα προϊόντα, όπως λιπάσματα, ζωοτροφές, φυτοφάρμακα, κτηνιατρικά φάρμακα, φυτά, μηχανήματα, εργαλεία και πολλά ακόμη είδη σε πολύ καλές και ανταγωνιστικές τιμές. Επίσης παρέχουμε υποστήριξη από γεωπόνο και κτηνίατρο του συνεταιρισμού. Αγροτικός Συνεταιρισμός Λευκάδας ΤΑΟΛ. Λεωφόρος Λευκάδας Νιδρίου. Επιπλέον για τα μέλη μας αλλά και το ευρύ κοινό, λειτουργεί σούπερ μάρκετ με ιδιαίτερα πολύ καλές τιμές στην οδό Γολέμη 5-7. Βρείτε μας και στο AES lefkadastaol.gr. Αγροτικός Συνεταιρισμός Λευκάδας ΤΑΟΛ. Από το 1915. Ό,τι χρειάζεται ο αγρότης και ο κτηνοτρόφος.

0: τα 1200 ευρώ. Κίνηση στην Πρέβεζα και κάνε τις αγορές σου σε 24 δόσεις με την πιστωτική σου κάρτα. Κίνηση Γρηγορίου Λαμπράκη 4, κοντά στα Λουτρά. Τηλέφωνο 26820 24739 και στο kinisi.gr.
1: www.prismaradio.gr. Έγκυρη και αξιόπιστη ενημέρωση και στο διαδίκτυο.
2: Υποδήματα STEP.
3: Μόδα.
2: Ποιότητα.
3: Επωνυμία.
2: Αξιοπιστία. Υποδήματα STEP. Το μεγαλύτερο κατάστημα επώνυμων υποδημάτων στη Δυτική Ελλάδα.
3: Τα πιο επώνυμα παπούτσια σε ανδρικά και γυναικεία από εταιρείες όπως Damaris,
2: Geox,
3: Lacoste,
2: Gant,
3: Replay,
2: Sakiris Malas,
3: US Polo,
2: Boss,
3: Cricket,
2: Damiani,
3: Skechers,
2: Versace,
3: Robinson
2: και πολλές άλλες.
3: Υποδήματα STEP. Εξειδικευμένο κατάστημα σε ανατομικά υποδήματα με τις κορυφαίες εταιρείες στο είδος όπως Geox, το παπούτσι που αναπνέει,
2: Damaris, Comfort Anti-Shock System,
3: Αερόσολα,
2: Piccadilly, Maxi Therapy,
3: Face Comfort,
2: Skechers Memory Foam.
3: Υποδήματα STEP. Τεράστια ποικιλία για επίσημες εμφανίσεις και φυσικά για τους υποψήφιους νεόνυμφους.
2: Υπεύθυνος καταστήματος Σιδέρης Θωμάς.
3: Θα μας βρείτε Εθνικής Αντιστάσεως 65 στην Πρέβεζα
2: και Σκουφά 24 στην Άρτα
3: και στο stepbrandshoes.gr. Κάθε άνθρωπος έχει το δικό του ρυθμό, τις δικές του ανάγκες και τα δικά του μικρά ή μεγάλα βήματα. Στο TheraPlay στακόμαστε δίπλα σε παιδιά, εφήβους, ενήλικες και τις οικογένειές τους με φροντίδα, συνέπεια και εξατομικευμένη προσέγγιση. Εργοθεραπεία, λογοθεραπεία, ψυχολογική υποστήριξη ανηλίκων και ενηλίκων, συμβουλευτική γονέων και υπηρεσίες σύντησης. Κέντρο ειδικών θεραπείων TheraPlay. Υπεύθυνη κέντρου Χαρά Τζίμα, Χρήστου Κοντού 68 στην Πρέβεζα. Τηλέφωνα επικοινωνίας 6932 2759 16 και 26820 22 753. TheraPlay. Δίπλα σας σε κάθε βήμα που έχει σημασία.
1: Πρίσμα 91,6. Ενημέρωση χωρίς παροπίδες.
4: Για να δουν τι πρόβλημα υπάρχει. Αλλά σκέψου το λιγάκι, ένα συγκρότημα 11 σχολείων με χιλιάδες παιδιά να κλείνει γιατί υπάρχει μια ζημία αερίου. Αυτή είναι η σωστή αντίδραση. Αυτή είναι η κανονική αντίδραση. Κάτι καταλαβαίνουμε, είναι παιδιά μέσα, δάσκαλοι, καθηγητές, οι γονείς που έχουν να πάρουν τα παιδιά, τέλος.
5: Θυμίσεις εντωμεταξύ, σε παρακαλώ, ναι, που παίζαμε το ηχητικό Άριδες με Άρη Πορτοσάλτε και Άρης Πλειοτόπουλο προχθές.
4: Ναι.
5: Για ποιο λόγο είχαμε έτσι μια ωραία τηλεοπτική αντιπαράθεση?
4: Το πρώτο ήταν για το Φλωρίδι, αν είναι σημαία της Νέας Δημοκρατίας. Πότε έγινε σημαία της Νέας Δημοκρατίας ο Φλωρίδης, ούτε καν βουλευτής δεν είναι.
5: Ναι.
4: Και υπάρχει και το κλασικό. Η ψυχή της παράταξης. Για την ψυχή της παράταξης.
5: Η ψυχουλίτσα.
4: Και
5: ναι,
4: μετά ο Άρης, υπήρχε μια κόντρα γιατί ο Άρης Πλειοτόπουλος υπερασπίστηκε, μάλλον πήρε την γραμμή απέναντι στον Φλωρίδη που είχε μιλήσει προφανώς για τα μπάζα. Ο Άρης είπε ότι ο Φλωρίδης είχε πει για τους πολιτικούς που είναι για τα μπάζα και ήταν αυτή η σύγκρουση.
5: Ναι, το θέμα είναι ότι όλα αυτά δεν έχουν καμία σημασία.
4: Και ό,τι έχει μεγάλη τα λέμε, ωραία.
5: Γιατί ο Άρης Πιλιατόπουλος. Ο Άρης Πιλιατόπουλος ανέβασε ένα βίντεο.
4: Ωραία.
5: Σήμερα.
4: Μπράβο.
5: Στο οποίο βίντεο λέει: λέγαμε ό,τι λέγαμε, αλλά κάποιοι πρόσεξαν αυτό. Το μαλλί του, το οποίο είναι μπουκλές.
4: Α, ναι.
5: Ωραία. Και ο άνθρωπος μίλησε γι' αυτό.
4: Έγινε και Playmobil, αυτό που το σηματάκι που παίζει πάρα πολύ τώρα.
5: Καλά,
4: στα social
5: Playmobil
4: media.
5: Καλά, Playmobil τώρα στα social έχουμε γίνει όλοι, δεν είναι, ναι, αυτό, ναι, θέμα. Το Playmobil με μπουκλάκια. Αλήθεια λες.
4: Κάνατε, ναι.
5: Πολύ ωραία. Λοιπόν, κάτσε να ακούσουμε τι λέει ο άνθρωπος τώρα, γιατί τα πράγματα εδώ είναι πάρα πολύ σοβαρά. Ναι.
4: Ωραία.

0: απαντήσω σωστά. Για να παίξει πρώτα.
1: Θα απαντήσει, δεν έγινε τίποτα.
0: Ναι, δεν γίνεται έτσι.
1: Αν δεν ξέρει από social media, σου πω εγώ.
0: Ναι, δεν είναι social media αυτό. Μπορεί να χρειαστώ τη βοήθειά σου σε λίγο. Θα το ακούσουμε όμω. Μην ανησυχεί καθόλου.
1: Εγώ θα σου πω. Εγώ θα σου πω. Μπορεί να μου χτυπήσει από τη μία πλευρά του Ουκρανίου μέχρι την άλλη.
0: Πάντω, επιβεβαιώνεται σε αυτό που λέει ο κύριο Πιλιοτόπουλο. Έχει δίκιο από ποια άποψη. Είμαι σίγουρη ότι πάρα πολλέ φορέ, ό,τι και να λέμε, η πρώτη εικόνα ή η εικόνα είναι εκείνη που παίζει το σημαντικότερο ρόλο για ένα κόσμο. Το αντιλαμβάνομαι. Για κάτσε να δούμε τώρα. Μπορούμε να τον ακούσουμε τον άνθρωπο. Για να δούμε.
2: Ξέρω ότι σκέφτεστε ότι σήμερα θα μιλήσουμε για το look, το μαλλί και το μουστάκι. Γιατί από ό,τι κατάλαβα από τη χθεσινή μου συνέντευξη στο Sky, αυτό ήταν το μείζον πολιτικό γεγονός για το οποίο ασχολήθησαν όλα τα τρολάκια του κόμματος του κυρίου Μητσοτάκη. Η αλήθεια είναι ότι άλλαξα look και έχουν δίκιο. Γιατί εγώ, σε αντίθεση με πολλούς άλλους, δεν αλλάζω απόψεις. Γιατί βλέπω ότι τα τρολάκια του κυρίου Μητσοτάκη, επειδή δεν έχουν με τι άλλο να ασχοληθούν, κοιτάνε να ασχοληθούν με το αν άλλαξα look, αν άφησα μουστάκι, αν το μαλλί μου είναι κατσαρό όπως όταν ήμουν μικρός, γενικώς με πράγματα τα οποία δεν έχουν ουσία και περιεχόμενο. Και μεταξύ μας, δίκιο έχουν, γιατί είναι ευκολότερο για αυτά να σχολιάζεις ένα χτένισμα, παρά να ασχολείσαι με απόψεις και να βρίσκεις επιχειρήματα. Και η ουσία είναι πολύ συγκεκριμένη για να μιλάμε σοβαρά. Αυτή έχει να κάνει με τη διαχείριση του εγκλήματος των τεμπών. Έχει να κάνει με τον μπάζωμα στον τόπο του εγκλήματος που ασχολείται το ειδικό δικαστήριο για άμεσους συνεργάτες του κυρίου.
0: Συγγνώμη ρε παιδιά, μισό λεπτάκι, γιατί δεν μπορώ, ειλικρινά, κάποια πράγματα με ξεπερνούν. Πώς πήγαμε τώρα από τις μπούκλες στον μπάζωμα και στα τέμπη? Και είναι δυνατόν όλα τα θέματα να μπορούν να μπουν στην ίδια πρόταση με τρίχες?
1: Γιατί παράθεση.
0: Κύριε Σπυλιοτόπουλε, ό,τι και να κάνουν τα τρόλ, δεν ξέρω τι κάνουν τα τρόλ του Μητσοτάκη και ούτε με απασχολεί. Αλλά είναι δυνατόν τώρα.
1: Πρώτον, να ξεκινήσουμε τα βασικά. Έχει τρόλ Μητσοτάκης, δεν ξέρουμε. Δεύτερον, τρόλ της Δημοκρατίας. Τρίτον, η κόντρα με τον Άρη ήταν γι' αυτό.
0: Να.
1: Και τον μπάζωμα ήταν κόντρα. Τώρα, εντάξει, κάποιοι σχολίασαν το μαλλί του Σπυλιοτόπουλου. Ήταν πολύ πυκνό.
0: Ναι, αλλά να φτιάξεις τώρα, να μπεις στη διαδικασία. Να φτιάξεις ολόκληρο βίντεο. Προκειμένου να ξεκινήσεις από τα τρόλ του Μητσοτάκη που μίλησαν για την εμφάνισή σου και να καταλήξεις στο μπάζωμα και στο Φλωρίδι. Όλα αυτά μαζί, κύριε Σπυλιοτόπουλε, έχετε και πολύ μεγάλη εμπειρία. Δεν νομίζω ότι χωράνε. Επίσης, ο κύριο Σπυλιοτόπουλο τώρα εγκαλεί άλλους που για το Φλωρίδι η δική μας άποψη εδώ έχει διατυπωθεί πάρα πολλές φορές. Μέρα παραμέρα τη λέμε. Εγκαλείται άλλους ανθρώπους για την αλλαγή απόψεων, κύριος Πυριωτόπουλος.
1: Αυτό ήταν βαρύ που είπες τώρα.
0: Ναι.
1: Ήταν βαρύ χτύπημα.
0: Εντάξει, τι να πει κανείς. Λες και δεν θυμόμαστε δηλαδή. Δηλαδή ξυπνήσαμε σήμερα, γεννηθήκαμε όλοι.
1: Εγώ θα κρατήσω με νοσταλγία τον Άρη Πυριωτόπουλο όταν ήταν εκπρόσωπος τύπου της Δημοκρατίας επί Κώστα Καραμαλή. Τώρα από εκεί και πέρα όλα τα υπόλοιπα είναι η πορεία που έχει διαλέξει ο ίδιος να ακολουθήσει. Έχει βρεθεί σε διάφορα κόμματα. Τώρα έχει στηρίξει Σαμαρά, χθες δεν κατάλαβα.
0: Ορίστε.
1: Χθες στηρίξει Σαμαρά, γιατί αυτό άκουσα να λένε κάποιοι. Ή Τσίπρα.
0: Μήπως να τον καλέσεις σε μία από τις εκπομπές σου.
1: Γιατί.
0: Να τα πείτε.
1: Όχι, εντάξει, θα τον παραγραφώ.

0: Λοιπόν, σήμερα μου ήρθε ένα μήνυμα στο Instagram και λέω να αυτή είναι η στιγμή να δώσουμε ένα πάρα πολύ ωραίο δώρο, γιατί πραγματικά χαιρόμαστε πάρα πολύ όταν έρχεστε σε επικοινωνία μαζί μας και όταν μας ζητάτε πράγματα που οργανώνονται εκεί στις γειτονιές μας εκεί έξω να παίρνουν περισσότερο χρόνο και δημοσιότητα. Έτσι λοιπόν μου ήρθε ένα μήνυμα από τον Πάνο Μπιτάκο και μου λέει: θα θέλαμε πάρα πολύ, επειδή ακούμε την εκπομπή σας και τη γουστάρουμε την εκπομπή σας, να δώσουμε 5 διπλές προσκλήσεις για μια φοβερή μουσικοχορευτική παράσταση παραδοσιακών χορών, παρακαλώ.
1: Α,
0: στο θέατρο Σεν Κάθριν στην Κηφισιά.
1: Τέλεια.
0: Έτσι λοιπόν θα έχετε την ευκαιρία οι 5 πρώτοι που θα καλέσετε τώρα στο 210-48-00-170-174, οι 5 πρώτοι,
1: ωραία,
0: να κερδίσετε 5 διπλές προσκλήσεις και να πάτε να παρακολουθήσετε ένα υπέροχο μουσικοχορευτικό ταξίδι σε όλη την Ελλάδα με ορχήστρα και χορευτικά από μαθητές. Θα παραλάβετε τις προσκλήσεις στην είσοδο του θεάτρου, δηλαδή τα έχουμε όλα ρυθμισμένα και δεν είναι το μοναδικό δώρο που θα κάνουμε σήμερα.
1: Όχι, έχουμε κάθε μισάωρο από ένα μεγάλο δώρο.
0: Κάθε μισάωρο να είστε σε ετοιμότητα και βλέπω και πολύ μεγάλο ενδιαφέρον και για τις προσκλήσεις.
1: Όπως σου αρέσει το κάνω τώρα. Κάθε
0: λοιπόν,
1: μισάωρο ένα δώρο, κάθε μισάωρο.
0: Ξαναλέω, αυτή την Κυριακή στην Κηφισιά, στο θέατρο Σεν Κάθριν, θα έχετε την ευκαιρία να πάτε προκειμένου να παρακολουθήσετε ένα πάρα πολύ ωραίο, μια πολύ ωραία παράσταση με παραδοσιακούς χορούς που έχουν ετοιμάσει τα παιδιά εκεί την Κυριακή αυτή στις 8.30 το βράδυ.
1: Τέλειο. Πάρα πολύ ωραίο. Οι 5 πρώτοι τώρα παίρνετε και θα πούμε σε λίγο τα ονόματα.
0: Θα μας γράψει η Σοφία τα ονόματα των νικητών.
1: Α, μπράβο.
0: Για να τα ακούσετε και να ξέρετε να μην συνεχίσετε να τηλεφωνείτε.
1: Των πρώτων τυχερών, γιατί έχουμε δώρο και σε λίγο και σε παραλίγο. Μετά. Λοιπόν, πολύ ωραίο το παραλίγο. Και πιο αργότερα. Πιο αργότερότερα. Πάμε σε διάλειμμα σιγά-σιγά και μαζί μας είναι η Λέπας. Η Λέπας είναι η νέα κομψή μάρκα αυτοκινήτου από την Italia Motion, το Μίλου Βασιλάκη. Τρέχει έναν μεγάλο διαγωνισμό. Be the first. Πάρτε μέρος λοιπόν και κερδίστε ένα μοναδικό διήμερο στο Πήλιο ή ένα premium dinner experience στην Αθήνα οδηγώντας το Λέπας L8. Διεκδικήστε ακόμη travel kits, signature του φουλάρια, πολλά πλούσια δώρα για τους πρώτους που θα λάβουν μέρος. Μπείτε λοιπόν στο lepasmotors.gr, lepasmotors.gr έως 10 Οκτωβρίου του 26 και πάρτε μέρος για το Πήλιο και όχι μόνο.
0: Λοιπόν, στείλε στον Πάνο που μας ακούει τώρα και μου και έδωσε το δώρο το υπέροχο. Στείλε χαιρετισμούς, μας ακούει αυτή τη στιγμή.
1: Σήμερα κάτι που θέλει.
0: Να πω.
1: Καφέ, ξέρω εγώ. Γεια σου Πάνο μας.
2: Ο κύριος Κολοκυθάς λοιπόν έχει πάθει ένα σοκ. Όλοι όσοι είναι του στενού περιβάλλοντος θα πρέπει να μην του φέρουν αντιρρήσεις. Ποτέ όχι, ποτέ όχι. Θα του λέτε πάντα ναι. Το ναι είναι εκείνο το οποίο θα τον επαναφέρει σύντομα στα λογικά του. Καταλαβαίνετε.
3: Απολαύστε ένα μοναδικό ταξίδι ομορφιάς στον αγαπημένο σας προορισμό shopping. Τα καταστήματα Hondo Center. Για ατελείωτο shopping. Για τα δώρα που θα ενθουσιάσουν τα αγαπημένα σας πρόσωπα. Για μια ανανέωση που θα σας κάνει να λάμψετε. Για να αλλάξετε την ατμόσφαιρα του σπιτιού σας με τα πιο μοναδικά είδη σπιτιού και διακόσμησης. Καλλιντικά, αρώματα, τσάντες, ρούχα και είδη ταξιδιού με την υπογραφή των αγαπημένων σας beauty and fashion brands σας περιμένουν.
4: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
1: Πάμε επόμενη γράμμη.
5: Ναι, εγώ είμαι.
1: Ναι.
5: Μίλτος από Μοσχάτο. Γιάννη, μία πρόβλεψη για αύριο.
1: Και τι είμαι εγώ, ρε φίλε, αστρολόγος.
5: Αφού είσαι αστέρι. Τόσες φορές έχεις πάει τσουλού.
1: Και σε ταβέρνες πάω. Μάγειρας είμαι.
5: Ρε Γιάννη, πεισματάρης είσαι.
1: Είμαι εγώ καιρός γι' αυτό. Έφυγες.
6: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν. Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. See you later. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
7: Μέση, όμοι, γόνατα. Όταν οι αρθρώσεις ειδοποιούν, σειρά Osteoflex της Health Aid. Συμβάλλει στην καλή λειτουργία χόνδρων και αρθρώσεων. Health Aid. Συμπληρώνει την υγεία. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν την ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.

0: Γιάννης Κότσιρας, Μπάμπης Στόκας και Γρηγόρης Μπιθικότσης. Πρωταγωνιστούν Τάσος Χαλκιάς, Φίλιππος Σοφιανός, Ματίνα Νικολάου, Σαλίνα Γαβαλά και η Μίλη Καραλή. Στο ρόλο της μητέρας η Ελένη Γερασιμίδου. Δημοσιογράφος ο Χρήστος Φερεντίνος. Από τις 17 Οκτωβρίου και για λίγες μόνο παραστάσεις, φυσικά στο Christmas Theater.
1: Σεσουάρ για δολοφόνους.
2: Η μακροβιότερη κωμωδία όλων των εποχών επιστρέφει, πιο δολοφονική από ποτέ.
1: Κυρίες και κύριοι, έφτασε η ώρα να ανακρίνετε εσείς τους υπόπτους.
2: Από Τετάρτη ως Κυριακή στο Θέατρο Γκλώρια. Διασκευή Θοδωρής Πετρόπουλος. Σκηνοθεσία Νίκο Ρέστης Χανιωτάκης, Δημήτρης Μακαλιάς. Παίζουν Άρης Αντωνόπουλος, Νίκη Λάμη, Δημήτρης Μακαλιάς, Ζήσης Ρούμπος, Χάρης Σιώτης, Αντιγόνη Ψυχράμη.
1: Σεσουάρ για δολοφόνους.
2: Πρεμιέρα 16 Οκτωβρίου.
1: Ελάτε να γελάσουμε και να βρούμε το δολοφόνο. Προπόληση more.com.
3: Προσοχή! Όλη μία σειρά! The Bear, κύριε Λοχία!
4: Euphoria! The Pit!
3: Τε! Τι λέτε! Ουρά εννοώ! Όλη μια ουρά! Λόγο φτιάχνουμε, όχι watchlist!
5: Όταν ακούς σειρά, σκέφτεσαι Vodafone TV. Γιατί μόνο εδώ βρίσκεις τη μεγαλύτερη λίστα των πιο πολυβραβευμένων σειρών από HBO Max και Disney Plus μαζί, μόνο στο Vodafone TV. Μάθε περισσότερα στο Vodafone.gr.
6: Θέλεις ένα κεραμιδο κανελοκοραλοκόκκινο χαλί? Μοιραράκι. Θέλεις ένα μοντέρνο διζαϊνάτο χαλί? Μοιραράκι. Ό,τι χαλί κι αν επιθυμείς, στη Μοιραράκι θα το βρεις. Σας περιμένω στα καταστήματά μας Γλυφάδα και Νέα Ερυθρέα. Κυριακές ανοιχτά.
7: Ο Μιχάλης Κεφαλογιάννης και κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 5 το απόγευμα μοιράζομαι μαζί σας μυστικά υγείας, αυτοφροντίδας και ευεξίας. Παρέα εδώ στο ραδιόφωνο του Sky 100,3. Γιατί ζω καλύτερα όταν ζω καλά. Κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 5 το απόγευμα.
8: Αυτό το Σαββατοκύριακο εστίασε σε εσένα και την υγεία σου. Ακού την εκπομπή «Ζω καλά» με την υποστήριξη της Εθνικής Ασφαλιστικής. Εθνική Ασφαλιστική. 135 χρόνια μαζί.
9: Του έκανα ένεση και αναπάδοτο.
10: Είναι σοβαρά, γιατρέ μου.
9: Σοβαρό δεν είναι. Αλλά η κατάστασή του μπορεί να επιδεινωθεί από ορισμένους έσω-εξωτερικούς παράγοντας, οι οποίοι μπορεί να επιδράσουν δυσμενώς ή στα αντανακλαστικά.
10: Επειδή εγώ, γιατρέ μου, δεν τα πιάνω αυτά. Δεν μου τα λέτε έτσι λίγο πιο λαϊκά?
9: Τι δουλειά κάνετε?
10: Λαϊκιά τραγουδίστρια.
9: Α, μάλιστα, κατάλαβα. Τα θέλετε εις ζαμβέτιον γλώσσα.
10: Έτσι, μπράβο, γιατρέ μου.
9: Ο κύριος Κολοκυθάς, λοιπόν, έχει πάθει ένα σοκ. Και επειδή καταλαβαίνω ότι είστε του στενού περιβάλλοντός του και ασφαλώς ενδιαφέρεστε για την υγεία του.
10: Γιατρέ μου, ατέλειωτα!
9: Ατέλειωτα λοιπόν κι εσείς, θα πρέπει να κάνετε αυτά που θα σας πω αν θέλετε να γίνει σύντομα καλά. Όχι μόνο εσείς, αλλά και όλοι όσοι είναι του στενού περιβάλλοντος θα πρέπει να μην του φέρουν αντιρρήσεις. Ποτέ όχι, ποτέ όχι. Θα του λέτε πάντα ναι. Το ναι είναι εκείνο το οποίο θα τον επαναφέρει σύντομα στα λογικά του.
11: Πολλές φορές το ηχητικό για να το εμπεδώσουμε.
12: Είναι φανταστικό.
11: Πρέπει πάντα
12: όμως
11: να σου λέμε ναι σε όλα.
12: Δεν θυμόμουν. Εντάξει, αυτό το έχουμε ανακαλύψει από μια ελληνική ταινία που δεν είναι από τις πιο γνωστές ελληνικές ταινίες, αλλά είναι φανταστικό.
11: Κάποιος μας είχε πει ότι.
12: Ναι.
11: Τώρα θα γίνει γνωστή.
12: Αλλά τώρα είναι αυτό που θα
11: συζητάει. Θα πρέπει να λέτε πάντα ναι. Και εσείς και οι οικοί του. Έτσι, Χριστίνα.
13: Ναι.
11: Πάντα ναι. Ό,τι και να σε ρωτάει, ναι.
12: Εγώ έχω μάθει όχι από εσάς μόνο και άρνηση.
11: Βάλε τον μπουζούκι πάλι. Πάντα βρίσκουμε αφορμή για να πέσει αυτό το μπουζουκάκι. Κάτσε όμως τώρα να μας πει, Χριστίνα, τι γίνεται.
12: Περιμένει ο κόσμος τώρα.
11: Έχουμε σκαμπανεβάσματα διάφορα.
13: Έχουμε. Καλώς. Έχουμε. Τι κάνετε, καλά.
11: Ωραία.
13: Λοιπόν, να πούμε ότι να ξεκινήσω με την Αττική που αύριο εγώ δεν πιστεύω ότι θα βρέξει. Και αν βγάλει μια ψυχάλα το μεσημεροπόγευμα, κυρίως στα βόρεια του νομού, να βγάλει κάτι που δεν το πολύ πιστεύω. Αυτό.
11: Και αν βρέξει, αλλά πέστε να μας φάτε τώρα.
13: Όχι, και δεν θα είναι και σπουδαία βροχή, αυτό εννοώ. Αυτή είναι η γνώμη μου. Λοιπόν, την Κυριακή όμως, από το μεσημέρι και μετά, φαίνεται ότι θα έχουμε καλές βροχές και στην Αττική. Δεν αποκλείεται να εκδηλωθεί για καταιγίδα. Τώρα, στην υπόλοιπη χώρα. Αύριο Ιόνιο, υπηρετικά εκτός από την Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη, βροχές και κυρίως στα δυτικά σποραδικές καταιγίδες. Και στην, τα νησιά καλά θα μείνουν ελεύθερα, δεν έχουν κάτι. Και την Κυριακή, περισσότερες βροχές στο Ιόνιο, τα υπηρετικά, το βόρειο και ανατολικό Αιγαίο. Και ίσως και η Κρήτη έχει τοπικές βροχές την Κυριακή και κυρίως η Δυτική Κρήτη. Αλλά δεν φαίνεται να είναι πολύ έντονες της Κρήτης. Ενώ στη Βόρεια Ελλάδα, δηλαδή κεντρική και Βόρεια Ελλάδα, φαίνεται να υπάρχουν και κυρίως Ήπειρο και Δυτική Μακεδονία, εκεί φαίνεται να έχει αρκετά δυνατές βροχές την Κυριακή. άλλο τίποτα. Θα πέσει λίγο η θερμοκρασία, κυρίως την Κυριακή. Και από Δευτέρα έχει χαμηλά διάφορα, τα οποία θα επηρεάζουν τον καιρό της χώρας μας μέχρι και την Πέμπτη οπωσδήποτε. Και θα πέσει και η θερμοκρασία. Και όταν λέω θα πέσει η θερμοκρασία, εννοώ ας πούμε στην Αττική Τετάρτη, Πέμπτη και Παρασκευή θα είναι γύρω στους 21-22 βαθμούς. Λέω ένα παράδειγμα. Ναι. Όπως ήταν το περασμένο Σάββατο που έκανε κρύο.
12: Ναι, ναι, ναι.
13: Και, αλλά είχε και βοριά, ενώ δεν φαίνεται να έχει πολύ βοριά μέχρι και την Πέμπτη. Δηλαδή, μάλλον θα είναι έτσι δυτική άνεμη, λίγο ή νοτιάδες, κάπως έτσι. Αλλά θα πέσει θερμοκρασία εκεί, γύρω στους 21-22 βαθμούς. Αυτά. Και βέβαια στην Βόρεια Ελλάδα ακόμα περισσότερο το καταλαβαίνει.
11: Άρα κρυάκι την άλλη εβδομάδα.
13: Ναι. Όχι από Δευτέρα. Δευτέρα θα είναι 25.
11: Mm. Ναι.
13: Τρίτη 24-23 και από Τετάρτη 21-22 βαθμούς.
11: Άρα έφτασε η στιγμή να βγάλουμε και λίγο τα πιο.
13: Και κάνα μπουφανάκι.
11: Και κάνα μπουφανάκι και για τον ύπνο το βράδυ κανένα λίγο παπλωματάκι τα λεπτά.
13: Εγώ έχω ένα. Έχω, ναι, ένα. Μια πικεδένια.
11: Το έχεις ίδια. Ένα πικεδάκι.
13: Ναι, αλλά το έχω ανοιχτά.
11: Ναι, πικεδίνιο. Τι έχεις πάθει, ρε Γιάννη?
12: Το πικεδίνιο πάντως δεν κάνει τώρα, δεν κρατάει.
13: Μια χαρά κρατάει.
12: Με τη δροσιά με τους 21 βαθμούς δεν κρατάει. Θέλει πιο χοντρό.
13: Όχι, κλείνεις λίγο την μπαλκονιά.
12: Ναι, ναι, ναι, θέλει πιο χοντρό.
11: Σου λέει ότι κοιμάται και είναι κάμπριο. Η κατάσταση είναι κάμπριο γύρω-γύρω. Ναι.
12: Μα είναι ωραίο το παράθυρο να κοιμάσαι ανοιχτό πάντα.
13: Πάντα. Όλοι και το χειμώνα το στο παράθυρο κοιμάμαι.
11: Έχω μάθει να κοιμάμαι με την πόρτα ανοιχτή.
12: Αντώνη Θεμούς. Ελεύθερο τραγούδι αυτό, όχι απαγορευμένο.
11: Δεν είναι στα απαγορευμένα. Ευχαριστούμε πολύ, Χριστίνα.
13: Καλό Σαββατοκύριακο σε όλους. Να περάσετε πάρα πολύ.
11: Και εσύ. Και δίνουμε ραντεβού τη Δευτέρα φυσικά.
13: Τη Δευτέρα φυσικά, ναι. Εγώ θα είμαι στο Γαστρονόμο το Σαββατοκύριακο.
12: Α, ναι, μπράβο, ναι, στην εκδήλωση. Φυσικά.
13: Ναι, ναι, ναι. Θα μαγειρέψω.
11: Θα είναι πάρα πολύ ωραία. Τι θα φτιάξεις?
12: Τι θα μαγειρέψεις?
13: Μουσακά με λάχανο.
11: Με ποιον μαγειρεύεις?
13: Με τον Αστέριο Κουστούδη.
11: Τι ωραία.
13: Μεγάλης Βρετανίας. Εκείνος θα μαγειρέψει, εγώ θα κάνω.
12: Μάλλον αυτό θα μαγειρέψει, ναι.
11: Συγγνώμη, τι θα φτιάξεις?
13: Εγώ θα δοκιμάσω. Μουσακά με λάχανο. Είναι από το περιοδικό εφημερίδα των κυριών του 1800 τόσο τη βρήκε τη συνταγή και την έχει.
11: Ναι, ναι. Τι ωραίο.
13: Πάρα πολύ ωραίο. Είναι πολύ ωραίο. Συνταγή, είναι πολύ.
12: Συνταγή παλιά Αθήνα δηλαδή.
13: Συνταγή παλιάς, πολύ παλιά Αθήνα.
12: Πολύ ωραίο.
13: Η οποία ναι, την έχει βέβαια φέρει στα σημερινά δεδομένα. Θα σα πω τη Δευτέρα που θα έχω φάει όλο το μουσακά
11: και ακριβώ
13: θα
11: το δοκιμάσει. Πάρα πολύ τυχαία.
13: Συμφωνώ πολύ.
11: Περιμένουμε. Φάει δύο μπουκέ για μα.
13: Ο Κωστίδη κάνει σουτζουκάκια με τη μητέρα του.
11: Ο Μανώλης θα έρθει και η
13: μητέρα του
11: Κωστίδη.
13: Και εκείνος η μαμά Κωστίδη θα φτιάξει τα σουτζουκάκια και ο Κωστίδης
12: φανταστικό.
13: Θα...
12: Πολύ ωραία.
13: Πολύ ωραία. Είναι όλο πολύ ωραία.
11: Θα φάμε καλά το Σαββατοκύριακο λοιπόν με τον Γαστρονόμο. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Συγγνώμη. Στα δυτικά ο Γιώργος από το Φάρου Έστ ρωτάει την Κυριακή. Είπα ότι θα ρίξει αρκετό νεράκι.
13: Έτσι νομίζω. Okay. Ότι θα ρίξει. Έχουν και στη Λευκάδα κάτι. Κάτι έχουν, μια ορειβασία. Έχουν κάτι, έναν αγώνα. Έχουν αυτό που μάλλον θα τον αναβάλουν από ό,τι μου έλεγε αυτό ο φίλο.
11: Είπαμε Σάββατο Αθήνα θα είμαστε εντάξει.
13: Κυριακή βροχή.
11: Κυριακή βροχέ.
13: Και, και στη Δυτική Ελλάδα και το Σάββατο και την Κυριακή φαίνεται ότι θα έχει βροχέ.
11: Okay. Βροχερό Σαββατοκύριακο. Αυτό κρατήστε για να προγραμματιστείτε. Τώρα μην σα πιάσει
12: ξαφνικά. Αγώνα δρόμου στην Πεντέλη. Τώρα την Κυριακή. Αγώνας ορεινού τρεξίματος Πεντέλη 26. Τρέχουμε στη φύση.
13: Εγώ είπα για τη Λευκάδα.
12: Ναι, παιδάκι μου, εντάξει. Προωθούμε την αναδοχή. Είναι πολύ ωραία πρωτοβουλία. Πεντέλη Home Race. Λέγεται Κυριακή 11 Δεκάτου. Είναι 12,5 χιλιόμετρα αγώνας ορεινού τρεξίματος.
11: Ναι,
13: δεν είμαι σίγουρη. Ναι, δεν είμαι σίγουρη ότι θα μπορέσει να γίνει.
12: Ότι θα γίνει καλά το ορεινό τρέξιμο.
13: Ναι. Αλήθεια είναι.
12: Είναι 11 Δεκάτου τώρα την ώρα. Δεν βλέπω εδώ πέρα, αλλά τα ξέρετε την ώρα. Όπω και να έχει.
13: Οπωσδήποτε θα είναι μετά το μεσημέρι. Μου έλεγε αν είναι νωρίτερα, θα σου έλεγα μπορεί και να γίνει.
12: Ναι.
13: Αλλά 12 η ώρα το μεσημέρι, κάπου εκεί θα αρχίσει.
12: Τα έσοδα θα διατεθούν στην μονάδα προστασία παιδιού Πεντέλη. Άρα είναι για καλό σκοπό. Πάντα μιλάμε, εννοείται, για καλό.
11: Λοιπόν, ακούει και ο Καλόγριας τώρα και λέει: άκου τι ωραία που τα λέει η Σούζη, Master Chef. Ναι, θα τη στείλουμε στον Άκη που ξεκίνησε και έκανε πρεμιέρα εδώ.
13: Μπράβο,
11: και
13: ναι.
11: Θα πα να μαγειρέψει δίπλα στον Άκη να μα δείξει τα κουμάντα.
13: Τα κουμάντα. Που δεν έχω ιδέα που μαγειρεύει αυτό. Αλλά έχω ιδέα πώς πρέπει να το φάω και τι πρέπει να φάω.
11: Και έτσι είμαστε καλύτεροι. Έχω πάει στο παρελθόν σε εκπομπή που με κάλεσε, με τίμησε και με κάλεσε η Ελένη Ψυχούλη για να φτιάξουμε χουνκιάρ
12: PND.
11: Ναι, πάρα τώρα αυτό είναι ένα πάρα πολύ δύσκολο φαγητό.
13: Και δύσκολο και εξαιρετικό φαγητό.
11: Ναι, με τη μελιτζάνα, το μπουρέ κλπ. Ναι, ναι, φυσικά ναι. Δεν συνέδραμα σε τίποτα.
13: Και εγώ,
11: έκοψε λίγο
13: ούτε
11: τη μελιτζάνα.
13: Και εγώ στο Σκαρμούτσο και στον Μπαρλιάρο που έχω πάει, μόνο έτρωγα.
11: Ναι, στο, καλά, δεν συζητώ στο Σκαρμούτσο που είχα γίνει ρεζίλη.
13: Και εγώ τα ίδια.
11: Νομίζω στο Σκαρμούτσο είναι που είχα πάει και είχα βάλει. Μπράβο, στην εκπομπή που έκανε ο
13: Σκαρμούτσο. Ναι, με τον αυτό, με το άλλο.
11: Ναι, θυμάμαι να μου έχουν ζητήσει να βάλω το γυάλινο πυρέξι. Το έχω πει άπειρες φορές, αλλά δεν τρέπομαι. Συνεχίζω και το λέω. Με γαρίδες μέσα και μου λένε ρίξε αυτές στο τηγάνι. Και παίρνω, λέω αυτή τώρα για να είναι σεφ εδώ πέρα, λογικά. Κάποιο κόλπο είναι. Και παίρνω το πυρέξι και το βάζω και το πυρέξι μες στο τηγάνι.
13: Δεν έφτασε αυτό το
11: γαρίδες από μέσα.
13: Όχι, αλλά τι έκανα, μου πήρε να καθαρίσω πατάτες. Έκανα 5 ώρες να καθαρίσω μια πατάτα.
11: Τελείωσε η εκπομπή.
12: Το άφησε ο Σκαρμούτσο αυτό.
11: Δεν το κόψε. Του είπα όμως και μην το κόψε, παρακαλώ. Α είμαστε ειλικρινείς.
13: Ναι.
11: Τι με φωνάζετε σε εκπομπές μαγειρικής.
13: Έλα,
11: δηλαδή, για όνο, εμένα βρήκατε. Ευχαριστούμε, Χριστίνα.
13: Καλό Σαββατοκύριακο.
11: Καλή συνέχεια. Πάμε γρήγορα, γρήγορα. Εμείς σε διαφημίσεις.
12: Ναι.
11: Και πρέπει να σας πούμε το εξής, μπαίνοντας σε διαφημιστικό περιβάλλον, ότι τα Hondo Center σήμερα Παρασκευή, όπως και αύριο Σάββατο, όπως και όλη την επόμενη εβδομάδα, όπως κάθε μέρα, είναι κοντά μας και οι προσφορές συνεχίζονται. 35% όφελος σε αρώματα, ακούστε τώρα. Μπέρμπερι, Καρολίνα Χερέρα, Πάκο Ραμπάν, Γκούτσι.
14: Τελευταία ερώτηση για τα 10.000 ευρώ. Ελένη, τι είναι πράσινο και έχει γράψει την ιστορία του στην πόλη από παλιά.
15: Ο Παναθηναϊκός.
14: Λάθος. Δεύτερη ευκαιρία.
15: Το Πασόκ. Μια βοήθεια.
14: Μας προστατεύει, το εμπιστεύεστε και κυκλοφορεί στην πόλη.
15: Ξέρω. Τέντα Καρτζονίκας με το πράσινο βανάκι.
14: Σωστά. Τέντα Καρτζονίκας. Το γνωστό πράσινο βανάκι κυκλοφορεί στην πόλη. Από το 1974 αποτελεί το κορυφαίο όνομα σε τέντες, πέργολες, ομπρέλες, μουσαμάδες, αλλά και σε εξειδικευμένες λύσεις για εσωτερική σκίαση. Εξυπηρετούμε ιδιώτες και επαγγελματίες, παρέχοντας προϊόντα υψηλής ποιότητας που εξασφαλίζουν άνεση, λειτουργικότητα και αντοχή στις πιο απαιτητικές καιρικές συνθήκες. Τέντα Καρτζονίκας. Καλέστε τώρα στο 2681072550. Βρείτε μας και στο tenda.gr. Τέντα Καρτζονίκας. Το πράσινο πανάκι κυκλοφορεί και δίνει λύσεις. Η Erect Group, η εταιρεία που χτίζει και αναπτύσσει ακίνητα, τώρα σας προσφέρει κάτι ακόμα πιο σημαντικό. Ασφάλεια. Σας παρουσιάζουμε την Erect Insurance, επίσημο συνεργάτη της Allianz, της νούμερο 1 ασφαλιστικής εταιρείας στην Ελλάδα. Ασφάλεια αυτοκινήτου, ασφάλεια σπιτιού, ασφάλεια υγείας, εξατομικευμένα προγράμματα, άμεση εξυπηρέτηση, αξιόπιστη αποζημίωση. Erect Insurance. Προστατεύουμε ό,τι έχει αξία για εσάς. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 26450-23011 Καραβέλα 2 στη Λευκάδα. Ζητήστε δωρεάν την προσφορά σας σήμερα στο erect.gr.
16: Το χρυσό όνομα της γεύσης. Όλη η γεύση της παράδοσης με την ποιότητα που αγαπάτε χρόνια τώρα. Τυροκομείο Γεωργίου Γεώργιος. Από την αμφιλοχία με μεράκι, άγνες πρωτεσίλες και πίστη στην παράδοση, φέρνουμε στο τραπέζι σας την αυθεντική γεύση του τόπου. Και τώρα, ακόμα περισσότερες γεύσεις για να απολαύσετε. Νέες γαλακτοκομικές προτάσεις. Κρέμες, ξινόγαλο, τσαλαφούτι, ριζόγαλο και γιαούρτι. Για το πρωινό, το γλυκό, το τραπέζι και κάθε στιγμή της ημέρας. Αναζητήστε τα προϊόντα του Τυροκομείου Γεωργίου Γεώργιος στα σούπερ μάρκετ. Τυροκομείο Γεωργίου Γεώργιος στην Αμφιλοχία. Τηλέφωνο 26 420 41 041. Το χρυσό όνομα της γεύσης.
17: Σας καλωσορίζουμε στις αλήθειες της Οδιάς. Μαζί μας σήμερα ο Περονόσπορος. Πώς νιώθεις φέτος?
18: Από τότε που βγήκε το Enervin Pro της BASF, άστα, δεν είμαι σε φόρμα.
17: Δικαίως, αφού έχει ισχυρή προληπτική δράση.
18: Εμένα τα λες.
17: Και ευελιξία στη χρήση.
18: Το κορμάκι μου το ξέρει.
17: Με εφαρμογή μία μέρα πριν τη συγκομιδή για τα κύρια κυπευτικά.
18: Δεν βρίσκω μέρος να σταθώ, το βρίσκω πάντα μπροστά μου.
17: Περονόσπορε, δυστυχώς ήρθε η στιγμή να αποχωρήσεις.
19: Enervin Pro. Ώρα να πείτε αντίο στον περονόσπορο. Τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα να χρησιμοποιούνται με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες, καθώς και τις προειδοποιητικές φράσεις και σύμβολα πριν χρησιμοποιήσετε τα προϊόντα.
20: Τι είναι αυτό που κάνει ένα υπνοδωμάτιο το υπνοδωμάτιο σου? Τα έπιπλα και τα στρώματα από το Φέρνι Τέκο. Αφίκαρα Γιώργου Δέλτα Κωστή. Άνετα, ανατομικά, κομψά, διαχρονικά για έναν ξεκούραστο ύπνο. Φέρνι Τέκο. Αφίκαρα Γιώργου Δέλτα Κωστή. Σε δύο σημεία στην Άρτα. Στο 2681-079-341. Στο fernideco.gr και στο royalstrom.gr.

0: Πρίσμα 91,6. Ενημέρωση χωρίς παροπίδες.
1: Μεγάλα γεγονότα που θα καθορίζουν και τις πολιτικές στον κόσμο. Ο κόσμος και η Ελλάδα το 2026. Κάθε Σάββατο στις 9 το πρωί στον Sky 100,3.
2: Sky Πολιτισμός. Χορηγός ΔΕΗ.
3: Η ώρα είναι 4.

Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι το Δελτίο Ειδήσεων του Sky με την Άσπα Παναγοπούλου. Δύο τραυματίες, οι οποίοι νοσηλεύονται σε πολύ σοβαρή κατάσταση, είναι ο απολογισμός του ατυχήματος που σημειώθηκε το πρωί στο δηληστήριο της Motor Oil στους Αγίους Θεοδόρους. Στις εγκαταστάσεις γίνονταν εκτεταμένες εργασίες συντήρησης. Έχει προσαχθεί ο εργολάβος του συνεργείου συντήρησης. Από την πρώτη στιγμή ενεργοποιήθηκαν όλα τα προβλεπόμενα πρωτόκολλα ασφαλείας και αντιμετώπισης έκτακτων περιστατικών, αναφέρει σε ανακοίνωσή της η εταιρεία. Όλοι θα πρέπει να βάλουν πλάτη, ακόμα και αν αυτό σημαίνει μικρότερα περιθώρια κέρδους για τις επιχειρήσεις, δήλωσε ο Πρωθυπουργός σε συνέντευξη στο Sky και τον Άρη Πορτοσάλτε, αναφερόμενος στο ενδεχόμενο νέων ανατιμήσεων στην αγορά. Παράλληλα, προανήγγειλε ανακοινώσεις σε λίγες μέρες για το πετρέλαιο θέρμανσης, επαναλαμβάνοντας ότι η κυβέρνηση θα στηρίξει την κοινωνία στο μέτρο των δημοσιονομικών δυνατοτήτων. Σε ό,τι αφορά την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου, ο Κυριάκος Μητσοτάκης δήλωσε ότι μπορεί και πρέπει να προχωρήσει χωρίς καμία έκπτωση στα κυριαρχικά μας δικαιώματα. Σχετικά με τις ελληνοτουρκικές σχέσεις, ανέφερε ότι τα νερά στο Αιγαίο έχουν έναν ελαφρύ κυματισμό, λέγοντας ότι αυτό δεν είναι κάτι ασυνήθιστο. Επανέλαβε ότι οι εκλογές θα γίνουν στο τέλος της τετραετίας και η κυβέρνηση θα κριθεί τότε με βάση το έργο της. Πρόσθεσε ότι επιμένει στο θέμα της αυτοδυναμίας, καθώς όπως ανέφερε, η αυτοδυναμία είναι αυτή που επιτρέπει να πάρεις γρήγορες αποφάσεις και να υπάρχει λογοδοσία. Σχολιάζοντας το σενάριο, μέλη της κοινοβουλευτικής ομάδας να θέσουν θέμα αλλαγής Προέδρου, αν η παράταξη στις εκλογές πέσει στο 25%, ο Πρωθυπουργός ανέφερε ότι ο κάθε αρχηγός κρίνεται με βάση το αποτέλεσμα. Πρόσθεσε μάλιστα πως η Νέα Δημοκρατία έχει παράδοση να ανταμείβει τους αρχηγούς οι οποίοι πηγαίνουν καλά και οι ίδιοι οι αρχηγοί όταν δεν πηγαίνουν καλά να κάνουν στην άκρη. Εξήγησε ότι αυτό που προέχει δεν είναι το δικό του πολιτικό μέλλον, αλλά να μπορεί να κυβερνηθεί ο τόπος με σταθερότητα εν μέσω δύσκολων περιστάσεων. Ανοίγει ο δρόμος για επενδύσεις 1 δισεκατομμυρίου ευρώ στη χώρα μας με στόχο την ενεργειακή ανθεκτικότητα, καθώς εγκρίθηκε από την Κομισιόν αποκλειστικά για την Ελλάδα το αίτημα του Υπουργείου Οικονομικών για την επέκταση εφαρμογής της υφιστάμενης εθνικής ρήτρας διαφυγής και στα ενεργειακά. Τα κυριότερα έργα που θα ενταχθούν στο εν λόγω πλαίσιο είναι μεταξύ άλλων νέα προγράμματα για επιχορήγηση μπαταριών για ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, για αντλίες θερμότητας και ηλιακούς θερμοσύφωνες, φωτοβολταϊκά, ενεργειακή αναβάθμιση παλαιών κτηρίων του δημοσίου και σχολείων. Ο Υπουργός Οικονομικών Κυριάκος Πιερακάκης τόνισε πως η ενεργειακή ρήτρα διαφυγής μας επιτρέπει να προχωρήσουμε σε κρίσιμες επενδύσεις που θα μειώσουν το κόστος ενέργειας. Ταυτόχρονα, επισήμανε ο Υπουργός, διατηρούμε τη δυνατότητα να στηρίζουμε τους πολίτες και τις επιχειρήσεις όποτε οι συνθήκες το απαιτούν. Στο 5% διαμορφώθηκε ο πληθωρισμός το Σεπτέμβριο φέτος, από 3,8 τον Αύγουστο, σύμφωνα με τα στοιχεία που ανακοινώθηκαν από την Ελστάτ. Οι μεγαλύτερες ανατιμήσεις καταγράφονται στην ενέργεια. Σε αναστολή των κινητοποίησεών τους, αποφάσισαν να προχωρήσουν οι αλλοιείς, ωστόσο διαμηνύουν πως αν δεν τηρηθούν οι δεσμεύσεις της κυβέρνησης, θα επανέλθουν με πιο δυναμικές μορφές κινητοποίησεων. Στο νοσοκομείο διακομίστηκε μαθητής από το Γυμνάσιο Βασιλικών στη Θεσσαλονίκη, καθώς τραυματίστηκε στο κεφάλι όταν σοβάς αποκολλήθηκε από το ταβάνι σχολικής αίθουσας. Σύμφωνα με πληροφορίες από την Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης, η κλινική εικόνα του μαθητή δεν ενέπνεε ανησυχία. Στη δέσμευση των περιουσιακών στοιχείων των δύο κατηγορούμενων γιατρών στην υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη προχωρούν οι αρχές. Την ευθύνη για τις αποκαταστάσεις την έχει ανάδοχος κοινοπραξία και όχι το ελληνικό δημόσιο, τόνισε στον Sky ο Υφυπουργός Υποδομών και Μεταφορών Νίκος Ταχιάος, αναφερόμενος στις ζημιές που έχουν καταγραφεί σε κτίρια στην Κυψέλη από τις εργασίες επέκτασης του μετρό. Τόνισε ότι δεν υπάρχει πραγματογνωμοσύνη που να λέει ότι πρέπει να εκενωθούν τα κτίρια ή ότι υπάρχει άμεσος κίνδυνος. Περίπου το 95% των σχολικών τμήματων στην Ελλάδα λειτουργεί με ως 25 μαθητές, ενώ υπάρχουν και πολλά τμήματα με 13 ή 14 μαθητές, δήλωσε σε συνέντευξή της η Υπουργός Παιδείας Σοφία Ζαχαράκη. Η Νοτιοαφρικανή δικαστής Νάβι Πιλάι τιμήθηκε με το φετινό βραβείο Νόμπελ Ειρήνης για τις προσπάθειές της να προωθήσει την ειρήνη και το διεθνές δίκαιο, όπως ανακοίνωσε σήμερα η Επιτροπή. Μεταξύ άλλων ήταν επικεφαλής της ανεξάρτητης Διεθνούς Εξεταστικής Επιτροπής του ΟΗΕ, η οποία σε έκθεση

0: app Bond Fund με διαχειριστή επενδύσεων τη Eurobank Asset Management AEDAC, διετή διάρκεια και εκτιμόμενη ενδεικτική απόδοση στη λήξη της διετίας από 4,2 έως 4,6%. Συμμετοχές έως 20 Νοεμβρίου. Επισκεφτείτε το eurobank.gr ή κλείστε ραντεβού με τον πιστοποιημένο personal banker και μάθετε περισσότερα. Eurobank. Το παρόν αποτελεί διαφημιστική ανακοίνωση. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές. Ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο του ΟΣΕΚΑ και στο έγγραφο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές, καθώς και στις σχετικές με τους επενδυτικούς κινδύνους και τα κόστη ενότητες, πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση. Διαθέσιμα στα ελληνικά σε όλο το δίκτυο καταστημάτων της Eurobank και το eurobank.gr.
1: Στην αθλητική σας ενημέρωση, στο μπάσκετ, απόψε στις 9 και 4 Ολυμπιακός θα δώσει τον πρώτο εντός έδρας αγώνα στην Ευρωλίγκα για την τέταρτη αγωνιστική κόντρα στην Ανατολού Εφές. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει η μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σούζη.
2: Στην Αττική αύριο Σάββατο θα υπάρχει λίγη συννεφιά πρόσκαιρα αυξημένη με πιθανότητα βροχής το μεσημέρι και το απόγευμα, κυρίως στα δυτικά και βόρεια του νομού. Οι άνεμοι θα πνέουν ασθενείς 2 με 3 μποφόρ και η θερμοκρασία θα εκμανθεί από 17 έως 27 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη αύριο λίγη συννεφιά παροδικά αυξημένη με πιθανότητα βροχής στη Χαλκιδική, η θερμοκρασία έως 25 βαθμούς. Γενικότερα αύριο Σάββατο στο Ιόνιο τα δυτικά ηπειρωτικά και βαθμία στα υπόλοιπα εκτός από τη Θράκη θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες και κυρίως στα δυτικά σποραδικές καταιγίδες. Στην υπόλοιπη χώρα αραιή συννεφιά. Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ και στο Ιόνιο βαθμία 6. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα ηπειρωτικά έως 26 με 28 βαθμούς και στα νησιά έως 24 με 26. Την Κυριακή στο Ιόνιο και βαθμία στα ηπειρωτικά, πάλι εκτός της Θράκης, στις Ποράδες και από το βράδυ στα νησιά του Βόρειο-Ανατολικού Αιγαίου θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες και σποραδικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα στα βόρειο-δυτικά δεν αποκλείται να είναι κατά τόπους έντονα. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιοι 4 με 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω πτώση. Τέλος τη Δευτέρα, άστατος καιρός με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες, κυρίως στη Μακεδονία, τη Θράκη και το Αιγαίο. Η θερμοκρασία χωρίς αξιόλογη μεταβολή. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας.
3: Δελτίο θερμοκρασίας στον Πρίσμα 91,6. Μια προσφορά των καταστημάτων Μπότσιος.
4: Η θερμοκρασία σε Πρέβεζα, Άρτα και Λευκάδα είναι 23 βαθμοί Κελσίου.
3: Το δελτίο θερμοκρασίας ήταν μια προσφορά των καταστημάτων Μπότσιος. Στα καταστήματα Μπότσιος ανακαινίζεις τώρα το σπίτι σου οικονομικά. Ντουζιέρα και μπαταρία Ideal Standard, καμπίνα και σύστημα ντουζ Rain Thema στην προνομιακή τιμή των 349 ευρώ.
5: Η εταιρεία Μπότσιος με 5 καταστήματα σε Ήπειρο και Λευκάδα προλαβαίνει τις σημαντικές ανατιμήσεις των προϊόντων, φροντίζοντας να έχει σε στόκ άμεσα διαθέσιμα μεγάλες ποσότητες πλακιδίων, δαπέδων και μπάνιων. Βρείτε τώρα άμεσα διαθέσιμα στις αποθήκες μας πάνω από 140.000 τετραγωνικά μέτρα πλακιδίων σε τιμές προσφοράς με την εγγύηση του ονόματος Μπότσιος. Επισκεφτείτε τώρα ένα από τα καταστήματά μας σε Πρέβεζα, Ιωάννινα, Ιγουμενίτσα, Άρτα και Λευκάδα για άμεση εξυπηρέτηση χωρίς αναμονή, για να μην περιμένετε πότε και αν θα σας έρθουν τα βλακάκια που έχετε παραγγείλει. Επιχειρήσεις Μπότσιος. Πάντα δίπλα στον επαγγελματία και τον ιδιώτη με άμεση εξυπηρέτηση. Επισκεφτείτε μας και στο botsios.gr.

0: Ναι.
1: Σε μόνιμη βάση υπάρχει έλεγχος. Σας λέω όμως και το τονίζω ότι είναι από το 1985 το κτίριο. Εμείς επειδή έχουμε 70 σχολικά κτίρια και παίρνουμε από την πολιτεία 180 χιλιάρικα το χρόνο για συντηρήσει σχολείο. Ο Δήμος από δικά του έξοδα έχει κάνει μια εργολαβία σε εξέλιξη 1,5 εκατομμύριο, ενώ αυτά θα έπρεπε να έρχονται από το Υπουργείο Παιδείας, από το Υπουργείο Εσωτερικών. Παρ' όλα αυτά, τα σχολεία μας είναι σε καλή κατάσταση. Εδώ δεν μπορώ να εξηγήσω πώς έγινε αυτό το κομμάτι.
0: Τη Δευτέρα θα ανοίξει το σχολείο.
1: Λογικά, επειδή τώρα υπάρχουν πολλές αίθουσες, αυτή η αίθουσα ήταν καλλιτεχνικών, υπάρχουν πολλές αίθουσες άδειες, γιατί τα παιδιά συρρυκνώνονται και μειώνονται. Υπάρχουν αίθουσες που μπορούν να χρησιμοποιηθούν.
0: Ναι, γιατί βλέπω η Ένωση Συλλόγων Γονέων και Κηδεμόνων Μαθητών και Μαθητριών του Δήμου Θέρμης λένε να γίνουν τώρα οι έλεγχοι και να μην λειτουργήσει το σχολείο πριν βεβαιώσετε εγγράφως ως Δήμος την καταλληλότητα του σχολείου.
1: Λογικό είναι. Φυσικά. Η πολεοδομία. Τα παιδιά τα δικά μας είναι, δεν είναι μόνο.
2: Τα δικά σας, ναι, τα παιδιά μέσα.
1: Έτσι.
2: Ναι.
1: Ήδη η πολεοδομία με το κλιμάκιο μηχανικών θα είναι εκεί για να δούνε και του Ευαγγέλικου παιδί τι πρόκειται.
2: Και πότε θα μπορέσετε να πείτε ότι είναι ασφαλές, απολύτως ασφαλές στο σχολείο.
0: Και ανοίγει, δεν ανοίγει. Ναι. Αυτό πότε θα το αποφασίσετε, την Κυριακή.
1: Αυτό η εντολή που δόθηκε, ας πούμε, είναι το Σαββατοκύριακο να κάνουν τον έλεγχο.
0: Μάλιστα. Ευχαριστούμε, κύριε Αποστόλου.
2: Καλή
0: συνέχεια και περαστικά. Ναι. Το παιδί που ξεκίνησε απλώς να πάει στο σχολείο του και κατέληξε το μεσημέρι στο νοσοκομείο, ευτυχώς με ράμα, αλλά δεν έχει καμία σημασία αυτό. Αυτά δεν πρέπει να συμβαίνουν. Είναι πάρα, πάρα πολύ απλό.
2: Είδατε πόσο σοβαρά είναι τα πράγματα όταν είσαι δήμαρχος, αντιδήμαρχος, επειδή όλοι το παίρνουν πολύ ελαφρά και λένε θα γίνω δήμαρχος, θα πήγα να πίνω καφέ στη γειτονιά και θα τους πουλάω φούμαρα. Είναι πάρα πολύ σοβαρά τα πράγματα. Γιατί είναι μια πολύ λεπτή γραμμή από το να πέσει σοβά από ολόκληρο ταβάνι πάνω σε παιδάκι. Χτύπα ξύλο να μην γίνει ποτέ προφανώς. Αλλά το παιδάκι αυτό ήταν τυχερό με στην ατυχία του. Σκέψου να γίνεται κάτι πολύ σημαντικότερο. Απλά σε συντηρήσεις ξέρεις πρέπει να είστε λίγο πιο σχολαστικοί.
0: Εγώ πάντως δεν θέλω να μπω καθόλου στη θέση αυτή τη μαμά και του μπαμπά.
2: Που του πήραν τηλέφωνο.
0: Τηλέφωνο και του είπαν το παιδί είναι στο νοσοκομείο γιατί χτύπησε έξω, έπαιζε και χτύπησε όχι, έπεσε ένα κομμάτι του ταβάνι.
2: Ναι.
0: Έτσι για να τα βάλουμε λίγο τα πράγματα στη σωστή τους βάση.
2: Και το παιδάκι αυτό τραυματίστηκε και τώρα είναι ελαφρά. Τα διπλανά παιδάκια, οι γονείς τους έχουν πάνω τους και περιμένουν να μάθουν κάτι.
0: Και τώρα ήρθε η ώρα να πάμε στα κούβεντος.
2: Να πάμε.
0: Έχει Μητσοτάκη όσο χρειαζόμαστε.
2: Πιο πολύ δεν γίνεται.
3: Υπάρχει κάποιος εδώ μέσα που διαφωνεί. Να το πει τώρα.

0: Βέβαια είναι φάση το αγόρι. Το αγαπημένο σου αυτό. Λοιπόν, Ιωάννη, όλοι πάνε για την αυτοδυναμία, παιδιά.
1: Το αφιερώνω εδώ στον πρόεδρο.
0: Ορίστε.
1: Στον πρωθυπουργό.
0: Το είναι φάση το αγόρι.
1: Φυσικά, γιατί δεν καταλαβαίνω.
0: Το αφιερώνει.
1: Φυσικά.
0: Okay.
2: Η επόμενη τετραετία πρέπει να είναι μια αιτία πολύ υψηλών ρυθμών ανάπτυξη. Εγώ θέσει ένα στόχο να έχουμε σταθερά διπλάσιο ρυθμό ανάπτυξη από την Ευρώπη και να τρέξουμε με ακόμα μεγαλύτερη ταχύτητα τι επενδύσει που χρειάζεται. Επιμένω και πολύ στην αυτοδυναμία. Διότι η αυτοδυναμία είναι αυτή που σου επιτρέπει να πάρει γρήγορε αποφάσει και φυσικά να υπάρχει και λογοδοσία. Διότι σε κυβερνήσει συνεργασία χάνεται λίγο η μπάλα. Ο ένα θα λέει ότι φταίει ο άλλο για την όποια καθυστέρηση και νομίζω ότι αυτό δεν υπηρετεί την χώρα σήμερα.
0: Έτσι όπως έχουν έρθει τα πράγματα και με το δεδομένο ότι υπάρχουν κάποιες να πεις αριθμίες
1: ακόμα.
0: Με δηλώσεις διάφορες που είναι πάρ' τη μία και χτύπα την άλλη.
1: Και πάρ' την και χτύπα την.
0: Μήπως ένας ανασχηματισμός μπορεί και να του σώσει.
1: Νομίζω ότι μίλησε ακριβώς στην ψυχούλα του πρωθυπουργού. Είναι πολύ θετικός.
3: Ανασχηματισμό θα κάνετε στην κυβέρνηση.
1: Όχι.
0: Θα λιώσουν στα υπουργεία οι σημερινοί παιδιά.
1: Μα έτσι δεν πρέπει να γίνει. Δεν κατάλαβα. Ήθελαν και κάποιοι πρόορες. Μάλλον ήθελαν να γλιτώσουν.
2: Ο μόνος λόγος που θα έκανα εκλογές είναι γιατί θα με βόλευε πολιτικά.
3: Με αλφαγή.
2: Ακριβώς επειδή είναι δύσκολος ο χειμώνας. Πρέπει να έχουμε σταθερή κυβέρνηση. Και σήμερα έχουμε μια σταθερή κυβέρνηση η οποία έχει και δημοσιονομικές αντοχές να στηρίξει την κοινωνία λελογισμένα στα πλαίσια αυτών που έχουμε πει. Και θα ήταν τελείως λάθος, ξέρετε, αυτή τη στιγμή η χώρα να εκπέμψει ένα μήνυμα δυναμίας με μια κυβέρνηση η οποία έχει μια ισχυρή κοινωνιστική πλειοψηφία να προσφέρει σε εκλογές μόνο και μόνο γιατί μπορεί να αισθάνεται ότι αυτό τη βολεύει τακτικά. Δεν μου ταιριάζει, δεν το έχω κάνει ποτέ μου. Θα μπορούσα να το είχα κάνει και το 23 πολύ νωρίτερα, όταν θυμάστε είχαμε 45 και 50% αποδοχή μετά τον COVID. Δεν αντιλαμβάνομαι έτσι την πολιτική.
0: Για μένα η επόμενη ατάκα ήταν η ατάκα της συνέντευξης. Να σας πω την αλήθεια, επειδή παρακολουθούσαμε όλοι με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον σήμερα το πρωί εδώ όσα έλεγε ο Πρωθυπουργός με τον Άρη Πορτοσάλτε, όταν το είπα αυτό και είχα τα ακουστικά στα αυτιά μου, λέω αποκλείεται.
1: Είναι τον κάτι ρώτησε, που δεν έχει ξαναπεί ποτέ ο Μητσοτάκης.
0: Ποτέ. Τον ρώτησε λοιπόν ο Άρης αν πώς ακούει εκείνους που λένε και φωναχτά ότι αν ας πούμε η Νέα Δημοκρατία πάρει στις εκλογές που έρχονται 25% τότε δεν αποκλείεται ο Πρωθυπουργός να αμφισβητηθεί και δίνει μια απάντηση η οποία σίγουρα δεν είναι η αναμενόμενη.
2: Να σας πω ότι αν έφερνα 25% στις εκλογές καλά θα κάναν να τα λέγανε αυτά. Να με σαφείς. Δηλαδή από ένα σημείο και πέρα όλοι κρινόμαστε και η Νέα Δημοκρατία έχει μια παράδοση να ανταμείβει τους αρχηγούς οι οποίοι πηγαίνουν καλά και βέβαια οι ίδιοι αρχηγοί όταν δεν πηγαίνουν καλά να κάνουν στην άκρη να έχετε κάποιος άλλος. Δεν θα ακούσετε από μένα ούτε ότι είμαι αναδικατάστατος ούτε ότι Μητσοτάκης ή χάος.
0: Εντάξει, τα είχατε πει κύριε Πρωθυπουργέ, αυτά απλά τα έχουμε αφήσει πίσω.
1: Από εσάς μπορεί να μην ακούσετε το Μητσοτάκη χάσω, αλλά από πολλούς υπουργούς το ακούμε με κάποιο τρόπο.
0: Καλά, έχουμε ακούσει και το Μητσοτάκη σε ντου από τους Τούρκους.
1: Την Ντουα Λίπα να μην θα πεις.
0: Όχι, όχι, μακάρι να είχαμε Ντουα Λίπα, αλλά ντου από τους Τούρκους. Για μένα είναι πολύ έξυπνο αυτό που κάνει ο Πρωθυπουργός. Και στην αρχή ενώ θεωρήσαμε. Καλά, του ξέφυγε, ήθελε να το πει. Μετά, όταν είδα τη δήλωση και με εικόνα, με το ύφος του, κατάλαβα ότι μια χαρά ήξερε τι έλεγε. Και επέλεξε να το πει. Υπό ποια έννοια? Υπό την έννοια ότι έτσι τους βάζει όλους και σε μια συνθήκη να σκεφτούν την επόμενη μέρα.
1: Να λάβεις ευθύνες τους.
0: Δηλαδή, ακριβώς. Στην περίπτωση που πάρουμε 25% όπως κάποιοι υποθέτουν.
1: 24,9 είναι.
0: 24,9.
1: Αυτό είναι.
0: Okay. Πάρουν λοιπόν 24,9. Μετά το Μητσοτάκη, ποιος στη Νέα Δημοκρατία? Γιατί εντάξει, όλα τα υπόλοιπα, χάος και αυτά. Μέσα στη Νέα Δημοκρατία, ποιος θα είναι ο επόμενος? Είπε κάτι μήπως για Αλέξη Τσίπρα?
1: Για Αλέξη Τσίπρα δεν είπε, αλλά θα ακούσουμε τι είπε. Τι είπαν ο Ανδρουλάκης και ο Τσίπρας πρώτα.
0: Α, να ξεκινήσουμε από αυτό.
1: Να του ακούσουμε.
0: Ναι.
1: Γιατί υποθέτει
0: για
1: να μην
0: σου
1: να ακούσει. Μόνο του τάκι να ακούσει.
0: Όχι, όχι. Έχει Ανδρουλάκη Τσίπρα για τη συνέντευξη.
1: Όχι καλά. Γενικά πολιτικά μιλάνε.
0: Για
1: το δικό του όραμα. Έλα μωρέ τώρα.
4: Κάθε φορά παρουσιάζουμε δέσμη παρεμβάσεων και αυτές οι πολιτικές θα γίνουν πράξη με τη λαϊκή ετοιμιγορία, υπερηφρόνηση. της Νέας Δημοκρατίας σε κάθε Ελληνίδα και Έλληνα θα γίνουν τσουνάμι διαμαρτυρίας και ψήφος για το ΠΑΣΟΚ στις επόμενες εθνικές εκλογές.
5: Ο στόχος μας δεν είναι να δημιουργήσουμε ένα πυροτέχνημα λίγων μηνών. Η ελληνική αισθέση παράταξη έχει δημιουργήσει μια νέα πραγματικότητα σε κάποιες δημοσκοπήσεις, γιατί σας αρέσει να μιλάμε για αυτές, κατέγραψε και ποσοστά στο 20%.
0: Αν δεν κάνω λάθος και αν το συγκράτησα σωστά, ο Πρωθυπουργός μίλησε πάρα πολύ λίγο για τον Τσίπρα.
1: Πολύ λίγο για τον Τσίπρα.
0: Τίποτα.
1: Διακριτικά.
0: Έτσι, μια τζούρα.
1: Μίλησε όμως.
0: Okay.
2: Μου κάνει πολύ εντύπωση πως ένας άνθρωπος ο οποίος ήταν Πρωθυπουργός της χώρας για 4,5 χρόνια και φιλοδοξεί να επανέλθει στην πολιτική, δεν γνωρίζει τα βασικά. Ο Τσίπρας ήταν Πρωθυπουργός όταν η Τουρκία παρήγγειλε τα F-35 και θα παραλάβανε 100 F-35. Αν δεν έκανε το λάθος, να αγοράσει ταυτόχρονα και το σύστημα S-400. Θυμάστε εσείς καμία δήλωση του κ. Τσίπρα να αντιτίθεται

0: Για τον Νίκο Ανδρουλάκη είπε κάτι για το Πασόκ.
1: Νομίζω ότι αφιέρωσε λιγότερο χρόνο για τον Ανδρουλάκη.
2: Τώρα με την επιστολή την οποία έστειλα, χθες το Eurogroup ανακοίνωσε ότι συζητά πολύ σοβαρά να μας δώσει κάποια περαιτέρω ευελιξία. Άρα προτιμώ τα γαλάζια γράμματα από τα πράσινα λόγα.
0: Σε λίγο θα ακούσετε την απάντηση που έδωσε ο Πρωθυπουργός στο ερώτημα που του έθεσε ο Άρης για όσα είχε πει στην ίδια καρέκλα πάλι στον Άρη, τώρα Μπακογιάννη, πριν από λίγο καιρό, περί αλαζόνων υπουργών. Θα ακούσετε την απάντηση σε λίγο. Τώρα όμως ήρθε η ώρα να δώσουμε και άλλο δώρο. Είπαμε ότι σήμερα, παιδιά, γίνεται χαμός. Άρα, οι πόσοι πρώτοι, παρακαλώ.
1: Οι 10 πρώτοι.
0: Που τι? Οι 10 πρώτοι.
1: Λοιπόν, Ότο Αθήνα, ετοιμαστείτε παρακαλώ πάρα πολύ. Οι 10 πρώτοι θα τηλεφωνήσετε στο 210-4800-170-174. Θα έχουν 10 διπλές προσκλήσεις για το Ότο Αθήνα, η μεγαλύτερη εμπειρία αυτοκινήτου στην Ελλάδα.
0: Γίνεται.
1: Μέχρι τις 11 Οκτωβρίου, παρακαλώ πάρα πολύ. Αδύνατο να την προσπεράσεις, όπως λέει. 52 μάρκες αυτοκινήτων, πανελλαδικές και παγκόσμιες πρεμιέρες. Στο Metropolitan Expo φιλοξενεί τη μεγαλύτερη έκθεση αυτοκινήτου. Και θα κερδίσετε σήμερα 10 διπλές, αύριο και μεθαύριο 10 με 9 είναι η έκθεση. 10 με 9. Λοιπόν, και κάνετε και δωρεάν test drives, παιδιά. Παλικάρια, για ετοιμαστείτε. 210-4800-170-174.
0: Να πω απλώς για να είμαστε.
3: Χάσει σούπερ προσφορές στα Αλφαβήτα. Μέχρι την Τετάρτη, με αγορές 10 ευρώ σε όλα τα τυροκομικά Κρήτης, Αμφιλοχίας και Τρυπόλεως, κερδίζεις 3 ευρώ για επόμενη αγορά. Και με αγορές 10 ευρώ σε αναψυκτικά και πατατάκια, κερδίζεις 3 ευρώ για επόμενη αγορά. Αλφαβήτα Βασιλόπουλος. Όλα και κάτι παραπάνω. Αναζητάτε την τέλεια σκίαση? Τότε ανακαλύψτε την απόλυτη εμπειρία από την εταιρεία GSP Καρτζονίκας. Με περισσότερα από 30 χρόνια στο χώρο της σκίασης, κατασκευάζουμε, προτείνουμε και τοποθετούμε συστήματα υψηλών προδιαγραφών που αντέχουν στο χρόνο. Πέργολες, τέντες, μουσαμάδες, ζελατίνες, αυτοματισμοί και συστήματα τζαμιού για κάθε ανάγκη. Ολοκληρωμένες λύσεις που ικανοποιούν και τους πιο απαιτητικούς πελάτες. Αξιόπιστη και ποιοτική εξυπηρέτηση. 4ο χιλιόμετρο, Εθνική Οδός Άρτας Ιωαννίνων και στο νέο μας κατάστημα Λεωφόρος Ιωαννίνων 165 στην Πρέβεζα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26810 70 071 και στο cartzonikastentes.gr. GSP Καρτζονίκας. Αξιοπιστία και ποιότητα που σας καλύπτουν απόλυτα.
4: Μαγικό είναι να το βλέπεις να ανοίγει τα μάτια του στον κόσμο. Να κρατάς το χέρι του στα πρώτα του βήματα. Να το ακούς να σου λέει την πρώτη του λέξη. Μαγικό είναι να γεμίζεις από τις αγκαλιές του. Να μοιράζεσαι μαζί του κάθε νέα ανακάλυψη. Όνειρον Junior. Δημιουργήστε τον τέλειο χώρο για τα πρώτα του όνειρα. Με προσεγμένα παιδικά έπιπλα, στρώματα ειδικά για βρέφη και παιδιά και προσαρμοσμένες κατασκευές. Λευκά είδη για τους μικρούς μας φίλους, διακοσμητικά και φωτιστικά που προσθέτουν ζεστασιά και φαντασία. Όνειρο Junior από τα έπιπλα Κίτσος. Θεοφάνους 13, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820-22512. Όνειρο Junior. Εκεί όπου κάθε ξεκίνημα μετράει και το κάθε όνειρο παίρνει τη δική του ζωή.
5: Τι προσέχω σε έναν άντρα. Το στυλ του, τα ρούχα του, τα παπούτσια του, τον αέρα του, το βλέμμα του. Τι να κάνουμε τώρα, αυτά είναι τα πρώτα. Τουλάχιστον δεν το φαντάζομαι γαμπρό, σαν κάτι άλλες. Με κοστούμι Versace, τρουσάρτι, έλες. Κοιτάξτε τώρα, θα σας πω κάτι. Αν ο άντρας δίνεται στο κάτσενος κολετσιόνε, τον προσέχω, το ομολογώ.
3: Κάτσενες κολετσιόνε, επώνυμο ανδρικό ντύσιμο και υποδήματα. Hilfiger, Versace, US Polo, Trussardi. Εξειδικευμένες προτάσεις για το γαμπρό, αποκλειστικά με ραντεβού και έκπτωση 20%. Κάτσενες κολετσιόνε, κεντρική αγορά Λευκάδας. Τηλέφωνο 26450-23500.
5: Κάτσενες κολετσιόνε. Αδυναμία μου.
6: Φανταστείτε ένα τραπέζι με θέα τη Μαρίνα της Λευκάδας. Αρώματα ιταλικής κουζίνας και πιάτα που σας κλέβουν την ανάσα. Αυτό είναι το Φεστίνο. Ιταλικό εστιατόριο και πιτσερία από το 1995. Πίτσες, ζυμαρικά, σαλάτες και φιούζον δημιουργίες σε έναν χώρο με προσεγμένη διακόσμηση και ζεστή ατμόσφαιρα. Φεστίνο. Γολέμ 28, Ανατολική Παραλία Λευκάδας. 26 45 0 24 031 και στο festino.gr. Festino, η τέχνη της ιταλικής κουζίνας στη Λευκάδα.
3: Οι ειδήσεις που απασχολούν την Πρέβεζα. Τα θέματα που συζητούν οι πολίτες. Πολιτικές εξελίξεις. Τοπική αυτοδιοίκηση. Κοινωνία. Πολιτισμός. Συνεντεύξεις των προσώπων που διαμορφώνουν την επικαιρότητα. Πρέβεζα Report. Με ειδήσεις, σχολιασμό και αναλύσεις. Πρέβεζα Report. Με τον Μιχάλη Μίχο και την Αθηνά Παπά. Κάθε Τρίτη στις 9.30. Στο Ήπειρο στη Βιέννα. Όσα συμβαίνουν στην Πρέβεζα. Εκεί που γράφεται η είδηση.
7: Η προστασία της επιχείρησής σας από πυρκαγιές και ξαφνικούς κινδύνους είναι βασική προτεραιότητα. Πυροστόπ. Ειδική στη μελέτη, εγκατάσταση και συντήρηση συστημάτων πυροπροστασίας για επιχειρήσεις κάθε μεγέθους. Πώληση και συντήρηση πυροσβεστήρων. Πυροστόπ. Εξασφαλίζουμε την πλήρη πυροπροστασία του επαγγελματικού σας χώρου. Προσφέρουμε σύγχρονα συστήματα ανίχνευσης καπνού, φλόγας και αερίων, καθώς και πιστοποιημένα συστήματα πυρανίχνευσης και κατάσβεσης. Πυροστόπ. Πάροδος Καρνανίας, Λευκάδα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26 450 25 788. Πυροστόπ. Ο συνεργάτης που χρειάζεστε για την πυροπροστασία της επιχείρησής σας. Προσοχή! Ο ετήσιος έλεγχος των πυροσβεστήρων είναι υποχρεωτικός βάσει νόμου για την ασφάλεια της επιχείρησής σας.
8: Άνθρωποι της Πρέβεζας, είμαι ο Λάμπρος Φυσφής και σας έρχομαι για μία και μοναδική παράσταση το Σάββατο 10 Οκτωβρίου. Stand-up comedy πολύ καλύτερα τώρα. Ελάτε και φέρτε μαζί σας συγγενείς, φίλους, εχθρούς, γάμπαροι, σαρδέλες, το παζάρι του διαβόλου, το ρολόι του Αγίου Χαρά Λάμπους, τα αδελφίνια του Αβρακικού και καλή διάθεση. Βασικά και με κακή διάθεση να έρθετε, θα σας τη φτιάξω εγώ. Ελάτε στραβωμένοι. Λάμπρος Φυσφής, πολύ καλύτερα τώρα. Σάββατο 10 Οκτωβρίου στις 8 στο Αμφιθέατρο Δεύτερου Γελ Πρέβεζας. Προπόληση more.com και DB Sounds Music Store. Χορηγός επικοινωνίας, ραδιόφωνα του Ένερ.
3: Μη χάσει σούπερ προσφορές στα Αλφαβήτα. Μέχρι την Τετάρτη, με αγορές 10 ευρώ σε όλα τα πουλερικά, κερδίζεις 3 ευρώ για επόμενη αγορά. Και με αγορά ενός κιλού σε φρέσκο βόιο μπούτι Γαλλίας, κερδίζεις 6 ευρώ για επόμενη αγορά. Αλφαβήτα Βασιλόπουλος. Όλα και κάτι παραπάνω.
7: Στο σύγχρονο παιδαγωγικό κέντρο Πρέβεζας, έχουμε σκοπό τη βελτίωση της ποιότητας ζωής παιδιών, εφήβων και ενηλίκων. Με δυσκολίες στην κοινωνική αλληλεπίδραση, γλωσσική εξέλιξη, μαθησιακή ικανότητα, αισθητηριακή ρύθμιση, πραξιακή ικανότητα, έλεγχο της συμπεριφοράς και οικογενειακή λειτουργικότητα. Παρέχουμε λογοθεραπεία, εργοθεραπεία, ειδική αγωγή, ψυχολογική υποστήριξη, συμβουλευτική γονέων, μελέτη, με φυσικότητα και σεβασμό στην προσωπικότητα του κάθε ατόμου. Με καθημερινή προετοιμασία των μαθημάτων, δημιουργική απασχόληση και, αν χρειάζεται εξ αποστάσεως ή και κατοίκον υποστήριξη και θεραπείες. Σύγχρονο Παιδαγωγικό Κέντρο Πρέβεζας. Φιλότα 4, Πρέβεζα. Τηλέφωνα 6938-835-734 και 2682-302027. Με σεβασμό και γνώση.
9: Πρίσμα 91,6. Ενημέρωση χωρίς παροπίδες.
3: Στηρίζουμε την τοπική αγορά, ζωντανεύουμε την πόλη μας. Όλοι μαζί στηρίζουμε τις τοπικές επιχειρήσεις και δίνουμε πνοή στην αγορά. Αγοράζουμε τα προϊόντα μας από τα μαγαζιά της πόλης μας και κάνουμε την καλύτερη επιλογή για τον τόπο μας. Στηρίζουμε την τοπική αγορά, ζωντανεύουμε την πόλη μας. Μια χορηγία του Επιμελητηρίου Πρέβεζας.

0: και εμείς υπερτυχερούς σήμερα. Δώσαμε ήδη τις προσκλήσεις πρώτες. Πάμε να δώσουμε τις 10 τώρα για το Ότο Αθήνα. Και παιδιά, και σε λίγο έρχεται το cookout. Αυτό έχω να σας πω. Άρα προετοιμαστείτε. Πάλι θα πάρετε τηλεφωνάκι στα χέρια. Λοιπόν, οι τυχεροί που θα πάνε αυτό το Σαββατοκύριακο στην έκθεση, θα δώσουμε τα ονόματα τώρα στον αδερφό μας Άρη Γαλανόπουλο, που κατάφερε και εξασφάλισε πολλές προσκλήσεις για να απολαύσετε τη μεγαλύτερη έκθεση αυτοκινήτου στην Ευρώπη. Παναγιώτης Τριανταφύλου, Αλέξανδρος Αστροπεκάκης, Νικόλαος Γρίβας, Καλογεράκη Κατερίνα, Παναγιώτης Λούμος, Παναγιώτης Μπράγιας, η Μπραγιάς, Ιωάννα Φαπουτέλη, Βαγγέλης Λέλης, Κατσανεβάκης Θεόδωρος και Μαρίνης Αναστάσιος. Και πολύ ωραία θα περάσετε. Ωραίες εκθέσεις αυτές. Πάρα πολύ ωραίες εκθέσεις.
1: Λοιπόν, είχαμε αφήσει χρωστούμενα από πριν, οπότε πάμε να ακούσουμε όσα είπε ο Πρωθυπουργός όταν τον ρώτησε ο Άρης για τη δήλωση της κυρίας Μπακογιάννη περί αλαζόνων υπουργών. Θεέ μου, τα ύστερα του κόσμου.
0: Πιστεύτο.
1: Το πρώτο πράγμα που είχαμε πει, από ό,τι θυμάμαι, εκείνη τη μέρα που έκανε αυτή τη δήλωση η Ντόρα Μπακογιάννη εδώ στον Sky, ήταν το εξής. Ότι αν δεν το είχε πει η Μπακογιάννη, δεν θα είχε γίνει αυτό που ακολούθησε. Ο κύριος Μητσοτάκης τι είπε όμως?
0: Τι είπε?
2: Ξέρετε, κάποια κυβέρνηση παντού στον κόσμο, η οποία κατά καιρούς να μην έχει κατηγορηθεί για αλαζονία. Δυστυχώς η άσκηση της εξουσίας στο μυαλό των πολιτών μπορεί να είναι ταυτισμένη με αυτό το οποίο κάποιοι αντιλαμβάνονται ως αλαζονία. Εγώ δεν το βλέπω στην έκταση που κάποιοι το αντιλαμβάνονται, και σίγουρα θέλω πρώτος εγώ να στέλνω το μήνυμα ότι καμία αλαζονική συμπεριφορά δεν μπορεί να είναι ανεκτή. Και όσο περισσότερο έχουμε την ευθύνη της διακυβέρνησης της χώρας, τόσο πιο προσεκτικοί πρέπει να είμαστε στις συμπεριφορές μας. Νομίζω ότι μπορεί να υπάρχουν εξαιρέσεις εδώ και εκεί, αλλά δεν βλέπω από τους υπουργούς ή από την κοινοβουλευτική ομάδα ενδείξει αυτής της συμπεριφοράς. Και να σας πω και κάτι ακόμα, γιατί δεν το βλέπω, γιατί οι πολίτες δεν το ανέχονται.
1: Άρα,
0: λένε, δεν το βλέπουμε, κυρία μου.
1: Όχι, δεν είναι αυτό. Λέει ότι όσοι υπουργοί έχουν τέτοια συμπεριφορά, προφανώς δεν θα ψηφιστούν και δεν θα πάρουν σταυρό στις επόμενες εκλογές. Εγώ αυτό κατάλαβα.
0: Άρα χτυπάει καμπανάκι.
1: Ναι, δεν ξέρω.
0: Σου λέει, πάρ' το αλλιώς.
1: Ναι.
0: Γιατί εσείς θα χάσετε τη θέση σας.
1: Παντού να σου πω κάτι. Επειδή θα ξεχώρισε έναν υπουργό ο κύριος Μητσοτάκης.
0: Τον Πιερακάκη, το Δένδια, ποιον?
1: Είσαι προβοκάτορας. Για τον Άδωνη Γεωργιάδη, έλεγα.
0: Α, εντάξει, ακίνδυνο.
2: Ο Άδωνης Γεωργιάδης είναι ένας άνθρωπος ο οποίος μερικές φορές πολώνει και είναι και πολύ εκφραστικός και πολύ εκδηλωτικός, αλλά δεν μπορεί κανείς να μην αναγνωρίσει ότι εδώ στον τομέα της υγείας έχει γίνει μια σημαντικότατη πρόοδος. Και επειδή είχαμε δεσμευθεί το 23 ότι στη τετραετία θα δρομολογήσουμε ένα ΕΣΥ και το οποίο θα είναι πολύ καλύτερο από αυτό το οποίο παραλάβουμε, αυτό γίνεται. Και ρωτήστε τους ίδιους, αξίζει τον κόπο να ρωτάμε μερικές φορές τους

0: υπάρχουν κάποιοι υπουργοί οι οποίοι, ρε παιδί μου, είναι αρκετά φωνακλάδες.
1: Είπε,
0: okay.
1: Είπε πολώνει ή θολώνει ο Γεωργιάδης. Γιατί τα δύο συμβαίνουν.
0: Λοιπόν, που μπορεί να πολώνει, μπορεί να θολώνει κλπ. Τυχαίνει όμως, μπορεί η δουλειά που κάνουν να μην είναι αυτοί που θέλουν να παρουσιάσουν ότι κάνουν, αλλά τουλάχιστον γίνεται μια δουλειά. Δηλαδή βλέπεις ένα αποτέλεσμα και αναγνωρίζει ο πολίτης ότι σε αυτό το κομμάτι, γιατί τα υπουργεία αυτό κάνουν, έχουμε χωρίσει το κυβερνητικό έργο σε τομείς και κάθε υπουργός έχει την ευθύνη του δικού του τομέα. Υπάρχουν όμως και οι άλλοι, και αναφερθήκαμε εκτενώς και χθες σε κάποιους, που θεωρούν ότι αν δεν είναι πολλοί, γιατί δεν βγαίνουν και πάρα πολλοί υπουργοί διαρκώς, είναι συγκεκριμένα τα πρόσωπα.
1: Ονόματα.
0: Που θεωρούν ότι ο Γιώργος Φλωρίδης, ας πούμε, υπουργός δικαιοσύνης, ο οποίος θεωρεί, το πες τόσο ωραία χθες και το πιστεύω κι εγώ, ότι αν δεν δώσει ατάκα που να παίξει παντού σε συνέντευξή του, είναι μια αποτυχημένη συνέντευξη, είναι μια αποτυχημένη εμφάνιση, μια χαμένη εμφάνιση. Οριακά κάποιες φορές να σου πω, ξέρεις τι έχω πάθει. Ναι, έχω πάθει το εξής. Οριακά ξεχνάω ότι ο κύριος Φλωρίδης είναι υπουργός δικαιοσύνης.
1: Ναι.
0: Και νιώθω ότι βγαίνει περίπου ο σχολιαστής για όλα τα θέματα.
1: Ναι, γιατί από μια συνέντευξη μπορεί να ξεχωρίσει κάτι που έχει πει για τον Τσίπρα, κάτι που έχει πει για το Τέμπι, κάτι που έχει πει για οποιονδήποτε. Όντως, ξεχωρίζει πράγματα.
0: Δηλαδή, να σου πω, μπορεί εμάς να μην μας βολεύει στη δουλειά μας. Και το λέω ευθαρσώς. Να λέει ένας υπουργός ότι ξέρετε, εγώ θέλω να έρθω να μιλήσω μόνο για τα θέματα του υπουργείου μου και να κάνω και ένα ευρύτερο πολιτικό σχόλιο. Δεν μπορώ να σχολιάζω τα πάντα. Αλλά αν κάτσει και το σκεφτεί, αυτό είναι το σωστό τελικά.
1: Το κάνουν πολύ αυτό. Γι' αυτό δεν του βλέπετε συχνά. Γιατί κάποιοι θέλουν.
0: Κάποιοι μπορούν να το κάνουν γιατί προστατεύονται, βέβαια.
1: Μα γι' αυτό το κάνουν. Ναι. Κάνουν. Εκτός αν έχει τόσο πλούσιο έργο. Δηλαδή έχει πραγματικά τόσο πλούσιο έργο και πρέπει να το αναδείξει. Πρέπει να το προωθήσει για να καταλάβει και ο κόσμος τι γίνεται. Αλλά δεν μπορεί. Ο ίδιος μας Μητσοτάκης το έχει πει. Στο τελευταίο Υπουργικό Συμβούλιο δεν είπε. Ότι πρέπει να σχολιάζουμε τα πάντα και να μπαίνουμε στη φωτιά. Αυτό είπε μεταξύ άλλων.
0: Και να μην το κάνουν μόνο 2-3. Το θέμα είναι, okay. Εγώ καταλαβαίνω να μπαίνει στη φωτιά, να βγαίνει μπροστά, να υπερασπίζει το έργο τη κυβέρνηση. Ο τρόπος με τον οποίο το κάνει όμως αυτό και υπερασπίζει το έργο τη κυβέρνηση, προφανώς το κρίνουμε και το επικρίνουμε σε πάρα πολλές περιπτώσεις. Λοιπόν, πάμε τώρα, θα έρθουν τα κορίτσια μας. Έχουν έρθει ήδη από ό,τι βλέπω.
1: Ναι, και μπαίνουν
0: και
1: τώρα μία-μία μέσα.
0: Η Νάντια, τι κάνει απ' έξω.
1: Τι κάνει, συντονίζει την προσπάθεια.
0: Τι έχει γίνει που είσαι τόσο όμορφη σήμερα.
1: Λοιπόν, παρακαλώ, παρακαλώ.
0: Μάρο Σενετάκη και Εβέρα Πάρδου, τα κορίτσια μας είναι εδώ και ανοίγουμε τώρα τον κόσμο του Cookout για να δούμε υπέροχες και να διαβάσουμε για υπέροχες νοστιμιές και υπέροχες συνταγές που θα βρείτε φυσικά.
1: Γεια σας, κορίτσια, τι κάνετε?
0: Πώς είστε?
2: Καλησπέρα.
3: Χαίρετε.
0: Όλα καλά?
1: Ανανεωμένη πολύ η Μάρο Σενετάκη. Εσύ όχι απλά ανανεωμένη και μαλλί άλλο και τα λοιπά. Τώρα δεν ξέρω, θα μεταδίδουμε αυτά γιατί σας βλέπετε μόνο στα βίντεο του Cookout που μαγειρεύουν ή διασκεδάζουν
0: δουλεύοντας.
1: Δουλεύοντας.
0: Εν τω μεταξύ, δεν ξέρω, παιδιά. Εγώ επειδή την ακολουθώ και την παρακολουθώ, ανεβάζει και ακατανόητα πράγματα που δεν τα καταλαβαίνω πάντα. Δηλαδή, μόλι μου έρχεται να έρθω στο γραφείο και να σου πω, Εβέρα, αυτό τι ήταν που ανέβασε τώρα? Να φτιάξει ένα Instagram, ναι, για να την παρακολουθείς, ναι, και να την ακολουθήσεις.
2: Είναι κάτι με τα μεσονύκτια, έτσι.
0: Πολύ ωραία.
1: Τέλεια.
2: Είναι κάποιο φιλοσοφικού περιεχομένου.
1: Να τα βλέπουμε το πρωί, γιατί
0: λοιπόν, έχω παράκληση. Κυρία Διευθύντριά μας, παρακαλώ, επειδή μας ακούτε, Νίκος Σταματέλος, ο συνάδελφός μας, έχει ένα αίτημα. Το μενού της εβδομάδας παρακαλώ να ανεβαίνει στο site Κυριακή Μεσημέρι, ζητάει ο Νίκος. Για να έχει πρόγραμμα.
1: Για να κάνει,
0: για να κάνει
1: το
0: προγραμματισμό του.
1: Και
0: να ξέρει να φτιάξει.
1: Πότε θα ψωνίζει?
2: Έλα,
0: ο ίδιος θα το ψάχνει. Μπορεί να φτιάξει και ο ίδιος.
1: Είναι τέτοιος, ναι.
0: Καλά, ο Νίκος μας είναι, παιδιά, expert σε όλα αυτά και έχει πρόγραμμα.
1: Είναι
0: χρυσοχέρης.
1: Το μόνο κακό που έχει, ένα είναι το κακό του. Είναι πολύ Ολυμπιακός. Okay. Πάρα πολύ κακό.
0: Δεν λοιπόν, έστειλε συγχαρητήρια. Δεν φίλος μας. Συγχαρητήρια για
1: φίλος μας.
0: Πολύ.
1: Είναι πολύ νωρίς για συγχαρητήρια. Στο τέλος ξέρεις το γαμπρό.
0: Λοιπόν, ξεκινάμε. Για δώστε το.
2: Εγώ. Εγώ.
0: Η Βέρα πήγε, η Βέρα θα το δώσει.
2: Εγώ πήγα. Δίνουμε.
0: Έχω πάει.
2: Ένα τραπέζι για δύο άτομα.
0: Όχι το τραπέζι, δεν σας δίνω το τραπέζι. Καταλάβατε. Ένα γεύμα.
2: Ένα γεύμα, ναι. Στο Μότσε Σαμπόρες Λατίνος. Είναι ένα νέο εστιατόριο στην Νέα Φιλαδέλφεια.
1: Μότσε Σαμπόρες Λατίνος.
2: Ακριβώς.
0: Κρυοφόρο Δεκελίας, παρακαλώ.
2: Είναι έτσι λατινοαμερικάνικη σκέψη. Με τάκος, τακίτος, ένα πολύ ωραίο αλπαστόρ που ήταν γύρω στη σχάρα με γλυκοπατάτες και πατάτες τηγανιτές, πάρα πολύ νόστιμο.
0: Και σάλτσα τσιμιτσούρι.
2: Ναι, αυτό θα το δοκίμασα, αλλά πρέπει να είναι πάρα πολύ ωραίο. Είχε μια ταλιάτα και την έφαγα δίπλα, αλλά δεν μου δώσανε.
0: Και κοκτέιλ από δίπλα και μια μαργαρίτα.
2: Κοκτέιλ πάρα πολύ ωραία και έχουν και φοβερά δικά του signature, τα οποία είναι με ονόματα από τι διάφορε περιοχέ από εκείνη την Ήπειρο. Και το κάθε ένα έχει είτε ρούμι είτε τεκίλα και είναι προσαρμοσμένο στι γεύσει από εκεί. Πολύ ωραία.
0: 2-10-48-00 που λέτε, 170-174 παρακαλώ πολύ. Συλλέγουμε, συγκεντρώνουμε τα ονόματα για να κάνουμε την κλήρωση.
1: Σε
0: Βέρα,
1: 10 λεπτάκια κλήρωση.
0: Τι πρέπει να δοκιμάσει οπωσδήποτε όποιος πάει από αυτά που δοκίμασε αυτό το γύρο που λες στα Αλπαστόρ.
2: Σίγουρα, ναι.
0: Στη Σχάρα είναι αυτό.
2: Ναι, ήταν πάρα πολύ νόστιμο. Και τα τάκος μου άρεσαν. Και η αλήθεια είναι ότι μου άρεσαν και τα τακίτος που δεν τα είχα ξαναφάει, που ήταν με κιμά κουβανέζικου στυλ που τον φτιάχνουν λίγο διαφορετικά. Και μου φάνηκε πολύ ενδιαφέρον.
0: Πάρα πολύ ωραία.
1: Πάρα πολύ ωραία.
0: Λοιπόν, θέλουμε να πάμε σε ένα ακόμη θέμα. Δεν πάμε ακόμη σε διαφημίσεις, θα πάμε σε λίγο. Θέλουμε, παρακαλώ, Μάρο μας, να μιλήσουμε για την Παγκόσμια ημέρα αυγού. Είναι πολύ αγαπημένη τροφή το αυγό, έτσι κι αλλιώς.
2: Ναι.
0: Και πάρα πολύ θρεπτική και πάρα πολύ βοηθητική και για διατροφές και για γυμναστική κλπ. Και πόσες συνταγές έχουμε?
2: Έχουμε 65 που έχουμε επιλέξει και άλλες τόσες που αφήσαμε πίσω γιατί δεν χωρούσα. Όλα αυτά στο cookout.gr.
0: Νίκος Σταματέλος, που είσαι γυμναστηριακός, πρέπει να μπεις να δεις αυτές τις συνταγές. Τι έχουμε τώρα, δηλαδή, π.χ.
2: Λοιπόν, έχουμε. Καλά, έχουμε από το απλό τηγανιτό αυγό, γιατί έχει και αυτά τα μυστικά του, πώς θα το κάνεις τέλεια. Έχουμε διάφορες συνταγές με ποσέ για μπραντς, για όσους αγαπούν το μπραντς στο σπίτι.
0: Στην πατσάδα έχουμε.
2: Στην πατσάδα θα είχαμε.
0: Και βίντεο.
2: Και βίντεο. Ομελέτες έχουμε, ραπ έχουμε. Α, έχουμε και μια φοβερή συνταγή που βγήκε σήμερα και λέγεται Μπιτό Καλαρούς. Είναι μια συνταγή που ήταν πολύ της μόδας το 50, 60, 70 και είναι μπιφτέκια και πάνω ένα τηγανιτό αυγό.
1: Μα είναι φανταστικό συνδυασμό αυτό.
0: Είναι φανταστικό συνδυασμό. Εγώ δεν το έχω φάει, αλλά το φαντάζομαι.
1: Εγώ έτρωγα πάντα γιατί έτσι μεγάλο. Ήθελα να τρώω μπιφτέκι και φτεδάκι με τηγανιτό αυγό πάντα.
0: Ναι, πατατούλα τηγανιτή.
1: Ναι, ναι, ναι, μ' άρεσε πάντα γεύση. Μα υπάρχει και το ρολό που βάζουμε σε αυγό, δεν το θυμάστε. Το ρολό
0: του
1: φούρνο βάζουμε σε αυγό. Ναι.
0: Σωστά.
1: Ταιριάζει πάρα πολύ.
0: Απλά μου φαίνεται πολύ βαρύ όλο αυτό εμένα.
1: Ναι, και.
2: Δεν είναι.
0: Μια τοποθέτηση. Αχρίαστη.
1: Μην το φάσετε κάποιο το βράδυ. Να το φτιάξει το απόγευμα. Να είσαι μια χαρά.
0: Τέλος πάντων, λοιπόν, έχουμε και άλλα να πούμε. Έχουμε να σας πούμε για μια υπέροχη μιλόπιτα με κρέμα cheesecake, μόνο που το λέω. Παναγία μου, γιατί μου αρέσει πάρα πολύ μιλόπιτα και το cheesecake έτσι κι αλλιώς. Και πολλά ακόμη και φυσικά. Το δώρο μας που τρέχει, 2-10-48-00-170-4, αποφάσισε σήμερα το cookout να σας στείλει στο Moche Sabores Latino στη Νέα Φιλαδέλφια. Διαφημίσεις και επιστρέφουμε.
1: Ακριβώς, και πάμε, η Big Win είναι μαζί μας, συνεχίζοντας τη σταθερή συνεργασία της με το Μαζί για το Παιδί. Βρίσκεται στο πλευρό της νέας γενιάς και της σχολικής κοινότητας, προσφέροντας νέο αθλητικό εξοπλισμό στο 4ο Γυμνάσιο Ηλίου. Μια ακόμη ουσιαστική πρωτοβουλία που ανταποκρίνεται σε πραγματικές ανάγκες και δημιουργεί περισσότερες ευκαιρίες για άθληση, συμμετοχή και ομαδική στην καθημερινότητα των μαθητών, περισσότερα για την κοινωνική δράση της Big Win στο bigwincare.gr.
3: Ο κύριος Κολοκυθάς λοιπόν έχει πάθει ένα σοκ. Όλοι όσοι είναι του στενού περιβάλλοντος θα πρέπει να μην του φέρουν αντιρρήσεις. Ποτέ όχι, ποτέ όχι. Θα του λέτε πάντα ναι. Το ναι είναι εκείνο το οποίο θα τον επαναφέρει σύντομα στα λογικά του. Καταλαβαίνετε.
4: Θάνατος και η κόρη, το πολυβραβευμένο ψυχολογικό θρίλερ του Άριελ Ντόρφμαν, έρχεται στο Θέατρο Αθηνών. Εμίλιος Χιλάκης, Αθηνά Μαξίμου, Αντώνης Μυριαγκός. Μια γυναίκα αποφασίζει να πάρει τον νόμο στα χέρια της και το θύμα γίνεται θήτης. Πόσο λεπτή είναι η γραμμή ανάμεσα στην εκδίκηση και τη συγχώρεση? Σκηνοθεσία Μανώλης Δούνιας, Εμίλιος Χιλάκης. Ο Θάνατος και η κόρη, Θέατρο Αθηνών. Προπόληση ticketmaster.gr και στο Ταμείο του Θεάτρου.
5: Γιαγιά μου, τι έχεις?
6: Δεν είναι κάτι, μην ανησυχείς.
5: Γιαγιά, γιατί τρέχει η μύτη σου?
6: Γιατί, γιατί κάτι με τριγυρίζει.
5: Γιατί βήχεις τόσο πολύ?
6: Γιατί μάλλον κάπου θα κρύωσα.
5: Βρε γιαγιά, και γιατί δεν έκανες τεστ? Εσύ ειδικά που ανήκεις σε ευπαθή ομάδα θα έπρεπε να το κάνεις αμέσως. Αμέσως.
7: Η COVID-19 είναι ακόμη εδώ. Μπορεί να μοιάζει με μια απλή ίωση, αλλά στα άτομα με παράγοντες κινδύνου μπορεί να προκαλέσει σοβαρές επιπλοκές και να επιδεινώσει τα ήδη υπάρχοντα νοσήματα. Γι' αυτό, αν εμφανίσουμε συμπτώματα, κάνουμε αμέσως τεστ. Αν είναι θετικό, επικοινωνούμε άμεσα με τον γιατρό μας για να ενημερωθούμε για τις διαθέσιμες επιλογές θεραπείας. Μια πρωτοβουλία της Pfizer Ελλάς.
8: Ποιος είσαι εσύ?
9: Ο Πιέρ. Δεν είσαι ο Τωμά.
10: Τωμά είναι αδελφός μου.
8: Σεντρίκ, πώς νιώθεις?
10: Δεν είμαι ο Σεντρίκ.
8: Και ποιος είσαι?
10: Ειλικρινά δεν παίρνω όρκο γιατί είναι...
11: Η ιδέα της χρονιάς.
12: Έρχεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα στο Θέατρο Βρετάνια. Σκηνοθεσία Κωνσταντίνος Μαρκουλάκης. Πρωταγωνιστούν Άκη Σακελαρίου, Θανάσης Κουρλαμπάς, Σοφία Βογιατζάκη και η Ναταλία Δραγούμη. Η ιδέα της χρονιάς θα είναι η κωμωδία της χρονιάς. Προπόληση Ticketmaster και στο Ταμείο του Θεάτρου.
13: Γεια σας, είμαι ο Μάκης που έπιασε το Eurojackpot. Και από τότε δεν σταμάτησαν τα τηλέφωνα και με πήραν γνωστοί.
14: Ναι, Μάκη, θιούλη μου, καλέ! Ο χαμένος ανιψιός είμαι! Βρέθηκα!
13: Με πήραν άγνωστοι.
15: Μάκη, ο αδερφός του Μπατζανάκη του ξαδέρφου του γείτονα είμαι. Χαθήκαμε, Μάκη!
13: Και τελείως άγνωστοι.
16: Όλα, σενιόρ Μάκης.
13: Εντάξει, ρε παιδιά, το Eurojackpot έπιασα. Όλοι θα πάρετε.

0: Allwyn. Ρυθμίστε σε συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. 15 αναγνωρισμένα μάστερ στα ελληνικά με επιλογή blended φοιτησής. Μάστερ ψυχολογίας με ειδίκευση στην εγκληματολογική, εφαρμοσμένη κλινική, παιδοψυχολογία και στην ψυχοσεξουαλική θεραπεία. Και επιπλέον 7 μεταπτυχιακά στην ψυχοθεραπεία. Συστημική, γνωσιακή συμπεριφορική, προσωποκεντρική, εικαστική, ψυχοδυναμική, συνθετική και παιγνιοθεραπεία. Πληροφορίες στο 210-645-6565 ή στην ιστοσελίδα icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
2: Η κουζίνα παίρνει ξανά φωτιά. Η παράσταση του Γιώργου Κουκλή που ανέβασε τη θερμοκρασία της θεατρικής σεζόν επιστρέφει στο θέατρο Κιβωτός. Η κουζίνα του Άρλον Βέσκερ. Ο Γιώργος Κουκλής σκηνοθετεί ένα ενσάμπλ 14 ηθοποιών και μουσικών με τον Μιχάλη Σαράντη στον κεντρικό ρόλο. Μια παράσταση για το ανθρώπινο σημείο βρασμού. Από τις 14 Οκτωβρίου το δεύτερο σέρβις ξεκινά. Θέατρο Κιβωτός. Προπόληση more.com.
3: Πώς είπατε?
4: Κρύο! Ας γελάσω! Ελάτε τώρα, αφήστε τα κρύα αστεία. Εγώ είμαι πάρα πολύ χαρούμενος με τα κουφώματά μου. Άλλωστε, ως γνωστόν, το κρύο μας φέρνει πιο κοντά. Στο κρυολόγημα.
5: Μήπως ήρθε η ώρα να πάρεις πιο ζεστά την επιλογή κουφωμάτων. Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
6: Πώς το διατυπώνεις ακριβώς αυτό?
7: Ότι το να προσφέρει ένας πολιτικός τη ζωή του στην υπηρεσία της πατρίδος δεν είναι θυσία αλλά καθήκον.
6: Δεν θυσία αλλά καθήκον.
7: Εδώ είναι η προσθήκη.
6: Μάλιστα. Καθήκον το οποίο έχουμε ιεράν υποχρέωση να το. Να το βάλω εδώ ή να το βάλω εδώ, αυτό τι λες?
7: Να σας πω, προτιμότερο να το βάλετε εδώ για να πηγαίνετε κάποιες δύο Μαρίες.
6: Μάλιστα. Και μάλιστα έχουμε ιεράν υποχρέωση να το. Τι θα το κάνουμε, ρε Γιώργο?
7: Καθήκον είναι.
6: Κάπου θα το χώσουμε.
8: Επιστρέψαμε και συνεχίζουμε παρακάτω.
4: Μαρία,
8: πολύ.
4: Μαρία, μπουργέτο υγειαλίας βήμα-βήμα. Τι είναι το μπουργέτο, καλέ?
8: Ψαρούσπα δεν είναι?
9: Ναι. αλλά όχι με πάρα πολύ ζουμί. Μας την έμαθε τη συνταγή η κυρία Λιαργκόβα, που είναι από τις αγαπημένες της. Και μας την έκανε η Καρολίνα Ιδωρίτη βήμα-βήμα.
4: Και μπράβο της.
9: Πάρα
8: έχουμε
9: πολύ
8: βίντεο.
9: Έχουμε φωτογραφίες βήμα-βήμα.
8: Πολύ, ναι.
4: Πολύ ωραίο.
8: Φρέσκο ψαράκι και ζωμός και ψαράκι, στην κατσαρόλα.
9: Ναι, το έχουμε κάνει με σκορπίνα και μπακαλιάρο.
8: Δεν έχει δικαιώματα γι' αυτό. Θα έρθει η Ζήνα εδώ και θα σε κυνηγάει.
4: Είναι φίλη μου Ζήνα.
8: Λοιπόν, πάμε μια βολτίτσα παρακαλώ πολύ μέχρι την Καλαμάτα. Γιατί καλά, η Καλαμάτα έχει ανέβει πάρα πολύ τα τελευταία χρόνια. Υπάρχουν πάρα πολλές επιλογές και μπορούμε στο cookout.gr να βρούμε πού πρέπει να πάμε να φάμε.
9: Βεβαίως.
8: Να αρχίσουμε στο τέλος.
9: Ναι, όλα.
8: Πήγε η ψυχούλη. Τα γύρισε όλα.
4: Σφραγίδα.
8: Και μας τα έγραψε κατά αποκλειστικότητα. Έχει μαγαζιά, έχει που να βρεις καλά γλυκά. Τι αξίζει να δεις στην περιοχή. Που να σταματήσει. Αναφέρει μέχρι και σημείο που αξίζει να βγάλεις φωτογραφία.
9: Σοβαρά μιλάει.
8: Μιλάμε για ολοκληρωμένο οδηγό τώρα.
4: Έχετε πιάσει ένα θέμα που με τρελαίνει εμένα. Με τρελαίνει και το ξέρει Μαρία. Τα καλύτερα σάντουιτς στην Αθήνα. 20 πλάς διευθύνσεις που αξίζει να δοκιμάσεις. Και μεταξύ ενώ έχει το black salami στα Εξάρχεια που έχει ουρά κάθε μεσημέρι.
8: Φλέξ στην Κυψέλη.
4: Το φλέξ στην Κυψέλη.
8: Τι ειδικό έχει το black salami, ας πούμε, και γίνεται χαμός.
4: Φτιάχνει σαντουιτσάρες και έχει ουρά κάθε μεσολόγου πηγής.
8: Το ακούσαμε αυτό.
4: Έχει διάφορα. Δηλαδή μέσα, ρε παιδί μου, σαλάμι.
8: Σάντουιτ, σάντουιτ.
4: Ναι, ναι, κανονικό. Ναι, με διάφορα υλικά μέσα. Μεγάλο. Έχει ουρά απ' έξω. Περιμένει ο κόσμος κάθε μεσημέρι. Δηλαδή.
9: Απλώς συνήθως ξεχωρίζουν αυτά τα μαγαζιά γιατί ξεκίνησαν με βάση το ψωμί. Mm-hmm. Αρκετά. Δηλαδή το, γιατί το προζύμι, γιατί αξίζει. Οπότε στο σάντουιτ χρησιμοποιούν το ψωμί που φτιάχνουν. Ναι. Που είναι τις ίδιες μέρες και είναι πολύ φρέσκο. Και νιώθεις όντως αυτό το. Που περιγράφανε, ναι, παλιά.
4: Ναι,
9: που
4: είναι πιο κανονικό,
9: κάνει
4: παιδί μου.
9: Το
4: ναι,
9: κράτς.
4: Ναι, ναι. Βλέπω εδώ κόρα σε κολονάκι και φιλοθέη. Το κόρα, εννοείται.
9: Εγγύηση,
4: εννοείται. Πες φωτιά να σκάψει. Φύκα στην Ακρόπολη, λοιπόν, και Λαλίντα στην Γλυφάδα, εδώ στην περιοχή σου, κυρία Μαρία. Στην περιοχή
8: δεν το ξέρω το Λαλίντα.
4: Όμως, εγώ το ξέρω όμως, Μαρία.
8: Να σας πω τώρα, όμως είναι Οκτώβριος και εδώ έχουμε τα πάντα, τα άπαντα της Κολοκύθας. Πρέπει να ξέρουμε πώς θα μαγειρέψουμε την Κολοκύθα.
9: Βέβαια. Γιατί ξεκίνησαν τις βρίσκουμε πια σε όλες τις λαϊκές, τις βρίσκουμε και στο σούπερ μάρκετ. Και η κυρία Ψυχούλη λοιπόν μας έκανε και τα άβαντα της κολοκύθας εκτός από το ταξίδι στην Καλαμάτα.
4: Τι θα γίνει, κυρία Γιάννη?
9: Όμως το έχετε παρακάνει με την Ψυχούλη.
4: Όλη η Ψυχούλη το έχει γράψει εδώ το site. Τι γίνεται?
9: Αύξηση στην Ψυχούλη, παρακαλώ. Αύξηση στην Ψυχούλη.
4: Όλη η Ψυχούλη το έχει γράψει.
9: Έλεος πια.
4: Ψυχούλη.gr κάντε το άμα είναι.
9: Λοιπόν, πάρα πολύ ωραία.
4: Όλα αυτά τα βρίσκεται στο cookout.gr. Την κλήρωση, παρακαλώ.
9: Έχουν έρθει τα ονόματα. Α, πάρα πολύ ωραία. Και θα κάνουμε τώρα την κλήρωση. Και θα κάνουμε ανατροπή σήμερα. Θα αποφασίσει η Μάρο ποιος θα κερδίσει. Έναν αριθμό, παρακαλώ, από το 1 μέχρι το 22. Και ευχαριστούμε πολύ για τη συμμετοχή σας, γιατί σας αφήνουμε μερικά λεπτά. Και παίρνετε πραγματικά ασταμάτητα. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τους φίλους και τις φίλες μας.
4: Να είστε καλά.
9: Το 22. Το 22.
4: Τέλεια.
9: Είναι ο Θωμάς Κούτρας. Μπράβο. Κύριος Θωμάς Κούτρας, λοιπόν, θα έχει την ευκαιρία να πάει στο υπέροχο εστιατόριο που διαλέξαμε, το Μότσε Σαμπόρες Λατίνος στη Νέα Φιλαδέλφια. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, κορίτσια.
4: Cookout.gr.
9: Και εμείς ευχαριστούμε.
4: Ζηλεύουμε τον κύριο Κούτρα που θα πάει εκεί πέρα, γι' αυτό του λέμε. Δεν είναι ντροπή του που πήρε στο διαγωνισμό αυτό.
9: Καλό Σαββατοκύριακο
4: να
9: έχετε.
4: Το θέλαμε, λοιπόν.
9: Επίσης, να είστε καλά. Να μας φιλήσει το υπέροχο λουλούδι σου.
8: Ευχαρίστω.
4: Εσύ δεν ξέρουμε, θα μας φιλήσει άστο καλύτερα.
9: Λοιπόν, αυτή την Κυριακή με την καθημερινή, κυρίες και κύριοι, κυκλοφορεί ο πρώτος τόμος της μεγάλης προσφοράς Εγκυκλοπαίδεια Υγείας του Χάρβαρντ. Σε αυτή την έκδοση, με τον τίτλο «Ο δρόμος προς τη μακροζωία», δεν θα βρείτε υποσχέσεις για θαυματουργά μυστικά κατά της γύρανσης, που είναι αυτή η συζήτηση και τόσο επίκαιρη. Αντίθετα, παρουσιάζονται όλες οι νέες έρευνες σχετικά με τους παράγοντες που μπορούν να μας βοηθήσουν να ζήσουμε περισσότερο και με καλύτερη υγεία. Δίνονται οδηγίες για τη διατροφή, για την άσκηση, για τον ύπνο, το στρες, τη συναισθηματική ευεξία. Προτείνονται επίσης εργαλεία που θα μας βοηθήσουν να αναπτύξουμε συνήθειες ευνοϊκές για τη βιωσιμότητα, να αποφύγουμε παράγοντες που επιταχύνουν τη γύρανση, να εξατομικεύσουμε τη στρατηγική μας για την επίτευξη μακροχρόνιας ευεξίας. Η μεγάλη λοιπόν εκδοτική προσφορά Εγκυκλοπαίδια Υγείας του Χάρβαρντ κυκλοφορεί την Κυριακή στις 11 του μήνα με την καθημερινή. Θα την πάρουμε όλοι, είναι το μόνο σίγουρο. Εδώ όλα είναι πάνω σε μια πολύ μεγάλη επιστημονική βάση, τεκμηριωμένα και μακριά από τους κιτζίδες, απατεώνες και ψευτογιατρούς που κυκλοφορούν εκεί έξω. Αν η υπόθεση θανάτου του Μαζονάκη είναι η αφορμή για να είμαστε όλοι πιο υποψιασμένοι και να κινητοποιηθεί επίσης και το κράτος και ο ελεγκτικός μηχανισμός να τους βρει όλους αυτούς και να μην έχουμε καν την επιλογή να τους βρούμε, μακάρι να συμβεί. Το εύχομαι πραγματικά. Λοιπόν,
4: φεύγουμε. Παπαγιαννάκος εδώ πέρα, τον ευχαριστούμε πολύ. Νότι, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είσαι καλά, ήταν στον πύργο ελέγχου.
9: Τι θα κάνουμε χωρίς εσένα?
4: Τι θα
9: Δευτέρα
4: κάνουμε?
9: Δευτέρα θα είσαι. Δευτέρα θα είσαι. Ναι. Δευτέρα. Μαζί είμαστε Δευτέρα.
4: Υπερτέλεια.
9: Α, ήταν να μην έρθεις λοιπόν.
4: Σοφία Γαλάνη εδώ μας επανελήφθηκε και φυσικά η Ελένη, Μπουλιέρη ήταν στην επικοινωνία μαζί σας. Η Αργυρό, συγγνώμη,
9: Αργυρό.
4: Αυτήν είδα και μιλήσαμε κιόλας.
9: Λάθος.
4: Αλλού, το μυαλό μου.
9: Καλό απόγευμα.
4: Γεια σας, παιδιά.
3: Θα σκοτώ και θα φύγω.
9: Θα φύγει.
3: Θα φύγει.
9: Ναι.
3: Φύγε. Θα φύγω.
9: Τώρα.
3: Θα φύγω τώρα.
9: Φύγε.
3: Βαλίτσα μου που είναι.
9: Στην δουλάπη. Είναι αναστατώσεις μόνο φεύγοντας.
10: Η αγαπημένη μου παιδική ανάμνηση. Τα τραπέζια στο χωριό μου. Όλη την οικογένεια. Εκεί στην ορεινή Χαλκιδική. Και τι δεν είχαν αυτά τα τραπέζια. Και αρνάκι στο φούρνο. Και σαρμάδες. Και μπουγιουρντί. Και πίτες και ντολμαδάκια. Ακόμα θυμάμαι τη μητέρα μου να μου λέει: Γρηγόρη, βοήθα κι εσύ. Φέρε τη φέτα βαλμά στο τραπέζι. Τώρα, μετά από τόσα χρόνια, πολλά έχουν αλλάξει. Κάποιοι άνθρωποι έφυγαν, κάποιοι ήρθαν. Αλλά κάποια πράγματα μένουν σταθερά στο τραπέζι μας. Το καλό φαγητό μαζί με φέτα βαλμά. Γιατί στη Βόρεια Ελλάδα πάντα ξέραμε από καλό φαγητό. Και το τυρί μας πάντα, πάντα ήταν βαλμά.
11: Η ενσάρκωση της γκρίνιας. Ένας πράσινος μαλλιαρός ερημίτης που ζει απομονωμένος στην παγωμένη κορυφή του όρους Κούμπιτ. Γκρίνς. Για πρώτη φορά στην Ελλάδα.
12: Φέτος ο Γκρίνς αποφάσισε να καταργήσει τα Χριστούγεννα. Και δεν θα τον σταματήσει κανείς.
11: Μετάφραση απόδοση Γιώργος Καπουτζίδης. Σκηνοθεσία Φωκάς Ευαγγελινός. Φυσικά στο Christmas Theater.
13: στις κόλλες πλακιδίων. Κόλλησα με τη Fixotile Flex 30 της Craft Paints. Κόλλησα με την ευκαμψία της. Κόλλησα με τις εφαρμογές της. Σε πισίνα, σε μεγάλα πλακάκια, σε όλα τα δύσκολα. Κόλλησα, σου λέω, αλλά περισσότερο από μένα, κόλλησε το πλακάκι.
14: Κόλλα πλακιδίων Fixotile Flex 30 της Craft Paints. Ευκαμπτή υψηλών επιδόσεων, ιδανική για ενδοδαπέδια θέρμανση. Fixotile Flex 30, μόνο από την Craft Paints.
15: Beauty Festival, 10 με 12 Οκτωβρίου, εκθεσιακό Περιστερίου. Κομμωτική, αισθητική, μακιγιάζ, περιποίηση άκρων. Beauty Festival, μόνο για επαγγελματίες.
16: Auto Athena, powered by Ατλαντική Ένωση. Η μεγαλύτερη έκθεση αυτοκινήτου που έγινε ποτέ. Πανευρωπαϊκές πρεμιέρες, δωρεάν test drives, πάνω από 50 μάρκες. Auto Athena, powered by Ατλαντική Ένωση. 3 με 11 Οκτωβρίου, στο Metropolitan Expo. Αδύνατο να την προσπεράσεις.
17: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χυλική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
18: Δυσκολία ακοής? Μην ανησυχείτε. Υπάρχει λύση. Καλέστε στο 210-3278 και κλείστε σήμερα τη δωρεάν ενημερωτική επίσκεψη στην Ακούστικα Μέντικα. Ακούστικα Μέντικα. Η ακοή σας, η ειδικότητά μας.
19: Ο έμπορος της Βενετίας. Η κωμωδία του William Shakespeare ζωντανεύει στο Θέατρο Αλκιονής. Γιάννης Μπέζος, Φέη Ξυλά, Τάσος Γιαννόπουλος, Γιάννης Στόλας, Αλμπέρτο Φάης, Λίδα Καπνά, Ιωάννης Απέργης, Σταύρος Μαρκάλας, Παναγιώτης Γουρζουλίδης, Ηρακλής Κρομίδας, Θράσος Σταθόπουλος, Στελίνα Καρασαβίδου. Απόδοση διασκευή Άκης Δήμου. Σκηνοθεσία Γιάννης Μπέζος. Μουσική και τραγούδια Κωστής Μαραβέλιας. Ο έμπορος της Βενετίας. Από 21 Οκτωβρίου στο Θέατρο Αλκιονής.
20: Θέλεις αποκλειστικές προσφορές μελών?
21: Εδώ είμαστε!
20: Θέλεις δωρεάν eFood Pro?
21: Εδώ είμαστε!
20: Θέλεις κουπονιά αγορών?
21: Εδώ είμαστε!
20: Θέλεις να βρεις πάρκινγκ στα επόμενα 5 λεπτά?
21: Εδώ είμαστε!
20: Οπα, λάθος! Πάντως, για τα υπόλοιπα, εδώ είμαστε! Ανακάλυψε το MyK, το ολοκένουργιο πρόγραμμα προνομίων του Κοτσόβολου, και γίνε τώρα μέλος! Κοτσόβολος. Ισχύει μόρ και προποθέσεις.

πάμε μαζί. Κορυφαίοι καλλιτέχνες ενώνουν τις φωνές τους για να στηρίξουν τους ανθρώπους της μουσικής. Από Ασλανίδου, Βανδύ, Κακοσέο, Κατερίνα, Μάστορας, Πλούταρχος, Ρέμος, Ρόκος, Σαΐα, Σαμπάνης, Σαντικά, Τσιακανίκας, Φέρης. Τετάρτη 18 Νοεμβρίου στις 8 το βράδυ στο Telecom Center Athens. Τραγουδάμε.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι το δελτίο ειδήσεων του Sky με την Άσπα Παναγωπούλου. Κατέληξε ο ένας από τους δύο τραυματίες που νοσηλεύονταν διασωληνωμένοι με βαριές κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις στο Θριάσιο νοσοκομείο μετά το ατύχημα που σημειώθηκε το πρωί στο δηληστήριο της Motor Oil στους Αγίους Θεοδόρους. Πρόκειται για έναν 44χρονο, ο οποίος παρά τη μάχη που έδωσαν οι γιατροί, δεν κατάφερε να κρατηθεί στη ζωή. Στη μονάδα εντατικής νοσηλεύεται ο άλλος τραυματίας 51 ετών. Στις εγκαταστάσεις γίνονταν εκτεταμένες εργασίες συντήρησης. Από την πρώτη στιγμή ενεργοποιήθηκαν όλα τα προβλεπόμενα πρωτόκολλα ασφάλειας και αντιμετώπιση έκτακτων περιστατικών, αναφέρει σε ανακοίνωσή της η εταιρεία. Όλοι θα πρέπει να βάλουν πλάτη, ακόμα και αν αυτό σημαίνει μικρότερα περιθώρια κέρδους για τις επιχειρήσεις, δήλωσε ο Πρωθυπουργός σε συνέντευξη στο Sky και τον Άρη Πορτοσάλτε, αναφερόμενος στο ενδεχόμενο νέων ανατιμήσεων στην αγορά. Παράλληλα, προανήγγειλε ανακοινώσεις σε λίγες μέρες για το πετρέλαιο θέρμανσης. Σε ό,τι αφορά την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου, ο Κυριάκος Μητσοτάκης δήλωσε ότι μπορεί και πρέπει να προχωρήσει χωρίς καμία έκπτωση στα κυριαρχικά μας δικαιώματα. Σχετικά με τις ελληνοτουρκικές σχέσεις, ανέφερε ότι τα νερά στο Αιγαίο έχουν έναν ελαφρύ κυματισμό, λέγοντας ότι αυτό δεν είναι κάτι ασυνήθιστο. Επέμεινε στο θέμα της αυτοδυναμίας στις εκλογές, καθώς όπως ανέφερε, η αυτοδυναμία είναι αυτή που επιτρέπει να πάρεις γρήγορες αποφάσεις και να υπάρχει λογοδοσία. Σχολιάζοντας το σενάριο, μέλη της κοινοβουλευτικής ομάδας να θέσουν θέμα αλλαγής Προέδρου, αν η παράταξη στις εκλογές πέσει στο 25%, ο Πρωθυπουργός ανέφερε ότι ο κάθε αρχηγός κρίνεται με βάση το αποτέλεσμα. Πρόσθεσε μάλιστα πως η Νέα Δημοκρατία έχει παράδοση να ανταμείβει τους αρχηγούς οι οποίοι πηγαίνουν καλά και οι ίδιοι οι αρχηγοί όταν δεν πηγαίνουν καλά να κάνουν στην άκρη. Εξήγησε ότι αυτό που προέχει δεν είναι το δικό του πολιτικό μέλλον, αλλά να μπορεί να κυβερνηθεί ο τόπος με σταθερότητα εν μέσω δύσκολων περιστάσεων. Μήνυμα στην Τουρκία έστειλε από το Καστελόριζο, που πραγματοποιεί διήμερη επίσκεψη ο πρόεδρος του Πασόκ Νίκος Ανδρουλάκης. Στεκόμαστε απέναντι στον αναθεωρητισμό που αμφισβητεί το δικαίωμα της χώρας στην προστασία των θαλασσών σε κρίσιμες ενεργειακές υποδομές, ανέφερε ο κ. Ανδρουλάκης. Πρόσθεσε ότι κανένα δίθεν ευαίσθητο ζήτημα τρίτης χώρας δεν μπορεί να δικαιολογεί παράνομες και προκλητικές ενέργειες. Ανοίγει ο δρόμος για επενδύσεις ενός δισεκατομμυρίου ευρώ στη χώρα μας με στόχο την ενεργειακή ανθεκτικότητα, καθώς εγκρίθηκε από την Κομισιόν αποκλειστικά για την Ελλάδα το αίτημα του Υπουργείου Οικονομικών για την επέκταση εφαρμογής της υφιστάμενης εθνικής ρήτρας διαφυγής και στα ενεργειακά. Τα κυριότερα έργα που θα ενταχθούν στο εν λόγω πλαίσιο είναι μεταξύ άλλων νέα προγράμματα για επιχορήγηση μπαταριών, για ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, για αντλίες θερμότητας και ηλιακούς θερμοσύφωνες, φωτοβολταϊκά, ενεργειακή αναβάθμιση παλαιών κτίριων του δημοσίου και σχολείων. Στο 5% διαμορφώθηκε ο πληθωρισμός το Σεπτέμβριο φέτος, από 3,8% τον Αύγουστο, σύμφωνα με τα στοιχεία που ανακοίνωσε η Ελστάτ. Οι μεγαλύτερες ανατιμήσεις καταγράφονται στην ενέργεια. Στο νοσοκομείο διακομίστηκε μαθητής από το Γυμνάσιο Βασιλικών στη Θεσσαλονίκη, καθώς τραυματίστηκε στο κεφάλι όταν σοβάς αποκολλήθηκε από το ταβάνι σχολικής αίθουσας. Σύμφωνα με πληροφορίες από την Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης, η κλινική εικόνα του μαθητή δεν ενέπνεε ανησυχία. Καθησυχαστικός εμφανίστηκε μιλώντας στη Βουλή ο Υφυπουργός Εσωτερικών Βασίλης Πανάκης όσον αφορά τα περί διαρροής φυσικού αερίου στο σχολικό συγκρότημα της Γκράβας, επισημένοντας ότι δεν γίνεται καμία έκπτωση στην ασφάλεια των παιδιών μας. Τόνισε ότι δεν υπάρχει καμία ανησυχία για διαρροή και το σχολείο θα παραμείνει κλειστό μέχρι να γίνουν όλοι οι απαραίτητοι έλεγχοι. Σύντομα, πρόσθεσε ο κ. Πανάκης, θα έχουμε συγκεκριμένες απαντήσεις. Στα 2 έτη διαμορφώνεται η μετάβαση από τον βρεφικό στον παιδικό σταθμό, σύμφωνα με νέα απόφαση του Υπουργείου Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, το ηλικιακό όριο για τη μετάβαση από τον βρεφικό στον παιδικό σταθμό διαμορφώθηκε στα 2 έτη αντί για τα 2,5. Έτσι, οι βρεφικοί σταθμοί φιλοξενούν παιδιά από 2 μηνών έως 2 ετών και παιδικοί από 2 ετών έως την ηλικία εγγραφή στην υποχρεωτική εκπαίδευση. Η νοτιοαφρικανή δικαστής Νάβι Πιλάι τιμήθηκε με το φετινό βραβείο Νόμπελ Ειρήνης για τις προσπάθειές της να προωθήσει την ειρήνη και το διεθνές δίκαιο, όπως ανακοίνωσε σήμερα η Επιτροπή. Μεταξύ άλλων, ήταν επικεφαλής της ανεξάρτητης Διεθνούς Εξεταστικής Επιτροπής του ΟΗΕ, η οποία σε έκθεσή της το Σεπτέμβριο του 2025 κατηγόρησε το Ισραήλ ότι διαπράττει γενοκτονία κατά των Παλαιστινίων στη Λωρίδα της Γάζας. Το Ισραήλ υποστήριξε ότι το Νόμπελ Ειρήνης στην Πιλάι νομιμοποιεί το αντιισραηλινό μίσος και τις προκαταλήψεις. Ο Γκέμπελς σίγουρα χειροκροτεί από την κόλαση, αναφέρει η Ισραηλινή κυβέρνηση. Στο μπάσκετ, απόψε στις 9 και 4 ο Ολυμπιακός θα δώσει τον πρώτο εντός έδρας αγώνα στην Ευρωλίγκα για την τέταρτη αγωνιστική κόντρα στην Ανατολού Εφές.
1: Αμοιβαία κεφάλαια. Κάποτε θα το αποφασίσω. Κάποτε θα επενδύσω. Κάποτε θα το κάνω.

0: οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση. Διαθέσιμα στα ελληνικά σε όλο το δίκτυο καταστημάτων της Eurobank και το eurobank.gr.
1: Για την πρόγνωση του καιρού μας ενημερώνει μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σούζη.
2: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Durostik έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
3: Στην Αττική αύριο Σάββατο θα υπάρχει λίγη συννεφιά, πρόσκαιρα αυξημένη με πιθανότητα βροχής το μεσημέρι και το απόγευμα, κυρίως στα δυτικά και βόρεια του νομού. Οι άνεμοι θα πνέουν ασθενείς, 2 με 3 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως 27 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη αύριο λίγη συννεφιά, παροδικά αυξημένη με πιθανότητα βροχής στη Χαλκιδική, η θερμοκρασία έως 25 βαθμούς. Γενικότερα αύριο Σάββατο στο Ιόνιο τα δυτικά υπηρετικά και βαθμία στα υπόλοιπα εκτός από τη Θράκη θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες και κυρίως στα δυτικά σποραδικές καταιγίδες. Στην υπόλοιπη χώρα αραιή συννεφιά. Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ και στο Ιόνιο βαθμία 6. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα ηπειρωτικά έως 26 με 28 βαθμούς και στα νησιά έως 24 με 26. Την Κυριακή στο Ιόνιο και βαθμία στα ηπειρωτικά, πάλι εκτός της Θράκης, στις Ποράδες και από το βράδυ στα νησιά του Βόρειου Ανατολικού Αιγαίου θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες και σποραδικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα στα βόρειο-δυτικά δεν αποκλείεται να είναι κατά τόπους έντονα. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιοι 4 με 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω πτώση. Τέλος τη Δευτέρα, άστατος καιρός με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες, κυρίως στη Μακεδονία, τη Θράκη και το Αιγαίο. Η θερμοκρασία χωρίς αξιόλογη μεταβολή. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
4: Ήρθε η ώρα. Θα θερμομονώσουμε το σπίτι μας εξωτερικά. Το πήρα απόφαση.
5: Κι εγώ, Προκόπη μου. Σκέψου πόσο θα ομορφύνει το σπίτι μας. Και κυρίως πόσα θα μένουν στην τσέπη μας από τους λογαριασμούς.
4: 55% εξοικονόμηση ενέργειας. Και φθορές ζημιές. Τέλος. Με το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Thermosil της Durostik. Ρώτησα και το μηχανικό και μου είπε ότι το Thermosil διαφέρει. Διότι είναι πιστοποιημένο στην πρώτη κλάση με ασύγκριτη αντοχή. Γιατί δεν πρέπει να παίζεις με την εξωτερική θερμομόνωση του σπιτιού σου.
6: Για να μάθετε περισσότερα, επισκεφτείτε το www.durostik.gr.
4: Durostik. Προϊόντα λύσεις για μεγάλες απαιτήσεις.
1: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθούν Θοδωρής Βαμακάρης, Τάκης Γιαννούτσος.

Imagine the Peace είχε πει εκείνος ο πύργος που τον έφτιαξε, αποκαλύφθηκε σαν σήμερα το 2007 στο Ρέικιαβικ της Ισλανδίας. Καλημέρα φίλες του, φίλοι του Sky 100,3. Ξεκινούν οι αδιόρθωτοι με Θοδωρή Βαμακάρη, Τάκη Γιαννούτσο εδώ από, την, από το ραδιόφωνο του Sky 100,3. Μια μέρα που σαν σήμερα γεννήθηκε ο Τζον Λένον, οπότε το 2007 έφτιαξε αυτό η γυναίκα του, Γιώκο Όνο, με ένα φανταστείτε την ειρήνη Imagine the Peace σε 24 γλώσσες. Το ίδιο το 1985 είχε φτιαχτεί στα 45 γενέθλιά του, είχε γενιάσει σε έναν κήπο στο Strawberry Fields, στο Central Park της Νέας Υόρκης. Εκεί φυτεύτηκε με δέντρα, θάμνους και λουλούδια, συγκεντρώθηκαν από όλο τον κόσμο και δωρεά ενός

0: Μερίου, γιατί σαν σήμερα γεννήθηκε ο Τζον Λένον. Τα υπόλοιπα νομίζω. Σαν σήμερα γεννήθηκε και ο γιος του το 75, το 40 ο Λένον, το 75 ο γιος του με τη Γιώκο Όνο.
1: Το 81 δεν. Ναι, το 81 δεν έφυγε.
0: Νομίζω το 80.
1: 80, ναι.
0: Νομίζω το 80, ναι. Κάτι θα δούμε αυτό.
1: Πάντως, 46 χρόνια μετά το θάνατό του είναι πανταχού παρόν στη σύγχρονη μουσική. Ο ίδιος επαναπροσδιορίσε τι σημαίνει να είσαι μουσικός. Αυτό που είχε ο Τζον Λένον, έκανε ένα τραγούδι προσωπική εξομολόγηση. Αυτό ήταν το πολύ σημαντικό με τον Τζον Λένον. Και συγχρόνως και μεγάλη επιτυχία παγκόσμια. Δηλαδή, προσωπική εξομολόγηση και παγκόσμια επιτυχία. Και ήταν μια μορφή που είχε επηρεάσει βέβαια και πάρα πολύ κόσμο και πολλοί κόσμος εξακολουθεί να τον ακούει μετά από τόσα χρόνια, όταν έχουν περάσει 46 χρόνια από το θάνατό του.
0: Ναι, βέβαια. Ναι. Έχει πέρα από την ποιησή του, από τον ακτιβισμό του, από τη μουσική του, ήταν και αυτό το φοβερό δίδυμο, από τα μοναδικά δίδυμα πέρα. Αυτή και ο Μικ Τζάκερ με τον Κιθ Ρίτσαρντς, από τα ελάχιστα δίδυμα, να πούμε, μην είμαστε και υπερβολικοί, τη μουσική, τα οποία έγραψαν τόσο πολλά και τόσα σπουδαία τραγούδια σε τόσο μικρό χρονικό διάστημα. Γιατί όλοι οι άλλοι είναι και 10, 20, 30, 40 χρόνια μαζί, ας πούμε. Αυτή μέσα σε ένα πολύ μικρό χρονικό διάστημα, από το 60, ξέρω εγώ, μέχρι το τέλη, τι να πω, δηλαδή σε πολύ μικρό, 4, 5, 6 χρόνια από την καριέρα του.
1: Εντάξει, αυτός μετέκανε και προσωπική καριέρα.
0: Ναι.
1: Αλλά
0: ναι.
1: Ήταν ένας πολύ αντιφατικός άνθρωπος, πολύ δύσκολος μερικές φορές, και ωστόσο όμως ήταν βαθιά ανθρώπινος, γι' αυτό παραμένει έτσι, θα το λέγαμε, τόσο επίκαιρος, και η επιρροή του διακρίνεται στους Oasis, για παράδειγμα, με τον Liam Gallagher να τον αντιμετωπίζει σαν μουσικό θεό. Σχεδόν. Mm. Radiohead, Elliot Smith, σε πάρα πολλούς δημιουργούς που αντιμετωπίζουν τη μουσική τους σαν μια αξία. Σαν προσωπική κατάθεση και όχι σαν, ναι, σαν διασκέδαση.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, εδώ είμαστε. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 6. Είμαστε οι Αδιόρθωτοι, ο Τάκης Γιαννούτσος και ο Θοδωρής Ζωμακάρης.

0: είμαστε λοιπόν, είναι 15 λεπτά μετά τις 5 και εδώ εμείς στην Ελλάδα στα μουσικά δρόμενα έτσι έχουμε φτάσει σε επίπεδα έτσι, που χρειάζονται τη νομική επιστήμη, που χρειάζονται μερικές φορές και την φορολογική επέμβαση. Το λέω αυτό γιατί διάβασα ένα δημοσίευμα του Γιώργου Παππού μια, ότι η ΑΔΕ βάζει στο μικροσκόπιο τη μεγάλη συναυλία στο ΆΚΑ, εξετάζει εισιτήρια, συμβόλαια, αμοιβές, πνευματικά δικαιώματα κτλ. Όλες τις αποκαλύψεις που έγιναν για τα οικονομικά της διοργάνωσης κινητοποίησαν τις ελεκτικές αρχές. Δεν σημαίνει ότι είχε γίνει κάτι.
1: Ναι.
0: Αλλά τα εκατομμύρια που φέρεται να διακινήθηκαν, αν αποτυπώθηκαν σωστές τις φορολογικές αποδείξεις κτλ.
1: Έχετε μέσα σε μια τέτοια τεράστια εκδήλωση, είναι πάρα πολλά τα έξοδα που πρέπει να δικαιολογηθούν και να αιτιολογηθούν.
0: Οπότε η καλλιτεχνική διαμάχη μετατρέπεται και σε οικονομικό θρίλερ, όμως μένουμε στη δήλωση που έκανε ο Νίκος Καρβέλας και τη γνωστοποίηση μάλλον ότι από τις 30 Σεπτεμβρίου έχει ανακαλέσει από την διαχείριση που είναι ο Οργανισμός Συλλογικής Διαχείρισης το δικαίωμα διοδότησης της ζωντανής δημόσιας εκτέλεσης των έργων της, των έργων του. Ωστόσο, ο δικηγόρος κ. Δημητρακόπουλος της Άννα Βύση είπε ότι η Άννα Βύση προσέδωσε μοναδική άειλη υπεραξία στο έργο του. Δηλαδή, μπαίνουμε πλέον σε μονοπάτια που δεν τα έχουμε ξαναδεί. Νομικά εννοώ. Θυμηθήκαμε παρόμοιες περιπτώσεις στο παρελθόν που είχαν γίνει τέτοια πράγματα. Όπως για παράδειγμα, όταν το 2018 ο Γιώργος Μουκίδης, ο συνθέτης και ο στιχουργός, είχε στείλει εξώδικο στον Ότης Φακιανάκη και του είχε απαγορεύσει να ερμηνεύσει 45 τραγούδια που του είχε γράψει. Δεν θα πας πουθενά, το ακούσέ με καλά, συγχώρεσέ με κτλ. Ήταν διάφορες δηλώσεις που είχε κάνει τότε ο Φακιανάκης. Υπήρχε η παλιότερη, όχι δεν είναι παλιότερη, πιο πρόσφατη ιστορία του Σταμάτη Κραουνάκη που ήταν τον Απρίλιο του 20, εν μέσω πανδημίας, που είχε κάνει μια κινητή συναυλία έλξης πρωτοψάλτη στους δρόμους της Αθήνας.
1: Με εκείνο το πούλμαν το λεωφορείο.
0: Είχε αντιδράσει ο Σταμάτης Κραουνάκης, είχε στείλει εξώδικο στο Δήμο Αθηναίων και ζήτησε αποζημίωση για τη χρήση των έργων του χωρίς άδεια. Και βέβαια υπάρχει η πιο πρόσφατη, το καλοκαίρι, ο κληρονόμος του Μάνου Χατζηδάκη κατά του Μανώλη Μητσιά, που το απαγόρευσε να παίξει. Και μάλιστα και το ακολούθησε αυτό ο Μανώλης Μητσιάς, τα τραγούδια του Χατζηδάκη.
1: Και νομίζω ήταν και λίγο πριν μια συναυλία που θα γινόταν με την Ποφίλιο, ή είναι η ίδια με τον Μανώλη Μητσιά. Ήταν λίγο πριν με την Ποφίλιο που πάλι θα κάνανε ένα αφιέρωμα και εκεί είχαν. Είχε πει ο κληρονόμος να μην.
0: Και βέβαια υπάρχει μια μεγάλη ιστορική σύγκρουση δημιουργών και ερμηνευτών το 1984, λίγο πριν από τις κοινές εμφανίσεις του Γιώργου Νταλάρα και της Χάρης Αλεξίου στο θέατρο Τέντα. Μια ομάδα κορυφαίων δημιουργών είχε επιχειρήσει να απαγορεύσει την ερμηνεία των τραγουδιών της. Ήταν Μίκης Θοδωράκης, Μάνος Χατζηδάκης, Γιάννης Μαρκόπουλος, Σταύρος Ξαρχάκος, Γιάννης Πανός, Κουγιουμτζής, Ανδριόπουλος, Χατζηνάσιος, Πλέσας. Και ήταν μια κόντρα που είχαν για τα δικαιώματα των δημιουργών. Έφτασε στα δικαστήρια και κατέληξε τελικά σε αποκλιμάκωση. Άρα αυτή η ιστορία με τον Καρβέλα δεν είναι καινούρια.
1: Την
0: έχουμε δει και στο παρελθόν. Υπάρχει ένα ερώτημα το οποίο. Μπορούμε να το κουβεντιάσουμε και μαζί, δηλαδή να το συζητήσουμε και με τους ακροατές μας. Είναι η αντιπαράθεση δεν περιορίζεται στο ποιος έχει γράψει ένα τραγούδι, αλλά ποιος έχει δικαίωμα να το παρουσιάζει στο κοινό. Σε ποιον ανήκει ένα τραγούδι, σε αυτόν που το έγραψε, σε αυτόν που το τραγούδισε ή στο κοινό που το αγάπησε. Υπάρχει απάντηση εδώ νομική. Ανήκει το τραγούδι σε αυτόν τον δημιουργό. Είναι ξεκάθαρη η απάντηση. Και στην περίπτωση του Καρβέλα είναι πάρα πολύ ξεκάθαρη. Έχει το δικαίωμα να απαγορεύσει στη Βύση
1: να
0: τραγουδά τα τραγούδια του.
1: Φυσικά,
0: Και υπάρχει, ξέρεις, ενώ ας πούμε το τραγούδι μπορεί να έχει γίνει ένα απόσπαστο κομμάτι της ταυτότητας ενός ερμηνευτή, ο ερμηνευτής δεν έχει το νομικό δικαίωμα να το τραγουδά όποτε θέλει.
1: Δηλαδή
0: αυτό είναι το ζήτημα.
1: Οπότε. Γιατί οι ερμηνευτές αλλάζουν σε κάθε συνθέτη και σε κάθε στιχουργό, ας πούμε. Δηλαδή, έχει γράψει ένα τραγούδι. Τώρα μπορεί να το πω εγώ, μετά να το πει εσύ, μετά να το πει η Βύση, μετά να το πει ο οποιοδήποτε. Ο συνθέτης όμως είναι ένας. Και ο στιχουργός, η δημιουργή δηλαδή είναι αυτό. Ένας. Γράφτηκε τελείως.
0: Το γράμμα του νόμου, τώρα μάλλον των πνευματικών δικαιωμάτων, λέει ότι η συμβολή της Βύσης, η δημοφιλία των τραγουδιών, δεν μεταβιβάζει αυτομάτως σε εκείνη τα πνευματικά δικαιώματα του Καρβέλα.
1: Ακριβώς.
0: Αυτό το μεγάλο σου. Μπορείτε να μας στείλετε.
1: Υπάρχει δημοφιλία, ναι, φυσικά.
0: Ναι, αλλά δεν σημαίνει ότι. Δηλαδή η υπεραξία αυτή που συζητάμε, δεν ξέρω αν μπορεί να τεκμηριωθεί σε ένα δικαστήριο.
1: Ναι.
0: Αλλά μένει να δούμε, ας πούμε, αν και τελικά καταλήξει στα δικαστήρια αυτή η υπόθεση. ή αν τα βρούνε. Λοιπόν, μπορείτε να μας στείλετε μηνύματα ή να μας πάρετε τηλέφωνο 4800170-174 ή να μας στείλετε μέσω ίντερνετ στη διεύθυνση skyradio.gr, στο ειδικό πλαίσιο που εμφανίζεται, πες την άποψή σου, να μας πείτε ποια είναι η δική σας άποψη για αυτή την ιστορία, αυτή τη διαμάχη, σε ποιον ανήκουν τα τραγούδια δηλαδή. Ή στο Viber 6981-123-1003, στείλτε μας την άποψή σας και εμείς εδώ θα την πούμε.
1: Πάντως ο φίλος μας ο Παντελής μου είπε για την περίπτωση που λέγαμε για του Μητιά και τον κληρονόμο του Χατζηδάκη. Η άλλη περίπτωση που έλεγα ήταν όντως διαφορετική. Ήταν υποφίλιο με το Χαρούλι που είχαν ετοιμάζει
0: να πει.
1: Ναι, πολύ.
0: Α, ναι.
1: Τώρα, δηλαδή,
0: μετά το καλοκαίρι.
1: Το
0: καλοκαίρι, σωστικά με το Μητσιά σχολείο.
1: Λίγο πριν το καλοκαίρι ήταν αυτό που φίλου και Χαρούλη. Πάντω αυτό με το διαζύγιο τελικά και όπω κατέληξε στην ΑΔΕ για να εξεταστούν τι έχουν δικαιολογηθεί και τι όχι, βλέπει ότι. Έτσι, άμα το δούμε λίγο από μακριά όλο αυτό το πράγμα, ότι όλο αυτό το πράγμα τελικά πάλι ξεκίνησε για τα λεφτά. Πάλι οικονομική ήταν. Δηλαδή είναι άλλο ένα αστικό διαζύγιο που πήραν αυτοί οι δύο άνθρωποι, που ξεκίνησαν εν πάση περιπτώσει, ένα αστικό καυγά για τα λεφτά, γιατί όπως ακούμε τόσα χρόνια, μαλώνει μπαμπάς με γιο για ένα οικόπεδο, δύο αδέρφια για ένα οικόπεδο.
0: Το θέμα είναι ποιος έχει δικαίωμα το κάνει.
1: Αυτό θα έλεγε.
0: Και βέβαια το θέμα τώρα με την ΑΔΕ είναι εντελώς διαφορετικό. Το θέμα της ΑΔΕ
1: είναι άλλο.
0: Της ΑΔΕ είναι μια παρέμβαση που γίνεται, επειδή ακούνε τα ποσά που παίζονται και υπάρχουν και ξέρεις κάποιοι που λένε διάφορα, ότι μπήκανε χωρίς εισιτήριο κάποιοι και αυτά όλα.
1: Αν πληρώθηκαν δικαιώματα.
0: Υπεράριθμοι και αυτά. Οπότε η ΑΔΕ θα πάει.
1: Εργόσημα χαρτώσιμα.
0: Θα πάει να ελέγξει αν τα πράγματα έχουν γίνει νόμιμα ή όχι.
1: Βέβαια,
0: μπορεί και να έχουν γίνει νόμιμα.
1: Βέβαια.
0: Η μεγαλύτερη πιθανότητα, γιατί είναι μεγάλες εταιρείες παραγωγής από πίσω.
1: Ναι, δεν παίζεις τώρα με αυτό.
0: Είναι να έχουν γίνει νόμιμα.
1: Ναι,
0: άρα λοιπόν, όλη αυτή η παρέμβαση γίνεται από τον θόρυβο που έχει δημιουργηθεί.
1: Ναι. Εγώ δεν έλεγα.
0: Αλλιώς, αν δεν είχε δημιουργηθεί ο θόρυβος, δεν θα την κάνανε την παρέμβαση.
1: Ναι, εγώ δεν έλεγα. Λέω για αυτούς τους δύο ανθρώπους. Τελικά ήταν τα λεφτά και αυτό που μπήκαν. Και αυτό εμείς ποτέ δεν θα χωρίσουμε και όλοι αυτοί οι στίχοι τελικά πάνε στράφη μπροστά στα.
0: Δεν ξέρεις τώρα.
1: Στα λεφτά,
0: πάντα,
1: πολλά λεφτά.
0: Όταν μπαίνουν μέσα πνευματικά δικαιώματα και όλη αυτή η ιστορία, είναι δύσκολο να πάρεις την πλευρά του ενός ή του άλλου για το οικονομικό κομμάτι. Μιλάμε τώρα για βλέποντας το πράγμα, ας πούμε, πολύ στεγνά. Δηλαδή, το τραγούδι που λέει η Βύση και έχει γίνει μεγάλη επιτυχία. Έχει δικαίωμα ο Καρβέλας, έχει δικαίωμα. Δικαίωμα έχει νομικά. Αλλά πώς το βλέπουμε εμείς
1: ηθικά
0: πώς το βλέπουμε. Μπορεί, ας πούμε, να πει, δεν το τραγουδάς. Πώς εγώ ως ακροατή. Και ως οπαδός,
1: θες να το ακούσεις από τη Βύση.
0: Ως οπαδός της Βύση, θα το δεχτώ, ας πούμε, και θα πω ότι δεν είναι δικό της, είναι του Καρβέλα. Αυτό είναι το ζήτημα. Λοιπόν, έχουμε τη Σοφία εδώ. Είμαστε 23 λεπτά μετά τις 5. Η Σοφία θα μας πει τι γίνεται με την κίνηση. Προσγειωνόμαστε.
1: Εκεί μάλλον είναι πολύ σημαντικό. Εδώ έχουμε τώρα Βύση Καρβέλα. Στον δρόμο είναι όλοι. Είναι όλη η Αθήνα και τρώγεται.
2: Επισοδιακό το ένα, επεισοδιακό για το άλλο.
1: Μπράβο, μπράβο. Για πες το δικό σου επεισόδιο που το ξέρεις καλύτερα.
2: Επεισοδιακό στους δρόμους, για να ξεκινήσουμε από εκεί. Είναι Παρασκευή, είναι δύσκολη ώρα. Υπάρχει κίνηση στους περισσότερους κεντρικούς δρόμους. Θα ξεκινήσω από το κέντρο της Αθήνας σήμερα, έτσι, για την αλλαγή. Υπάρχει πρόβλημα γύρω από την πλατεία Συντάγματος. Η Βασιλής Αμαλίας, η Βασιλής Σοφίας, φυσικά η Αρδιτού και η Σταδίου αυτή τη στιγμή είναι σχεδόν όλοι ακινητοποιημένοι. Δηλαδή, η Σταδίου έχει πολύ μεγάλο πρόβλημα. Η Τσαλδάρη επίσης κατά τμήματα έχει αρκετή κίνηση. Επίσης, οι δρόμοι εκεί στη γύρω από την πλατεία Μεταξουργίου αντιμετωπίζουν αρκετά μεγάλο πρόβλημα, γιατί φαίνεται
1: ότι είναι και στενάκια αυτά.
2: Είναι και δρόμοι ακριβώς. Είναι στενοί δρόμοι, είναι στο κέντρο της Αθήνας. Πάρα πολλοί κόσμος θέλει να φύγει αυτή την ώρα ή έρχεται για διάφορες δουλειές. Οπότε καταλαβαίνετε ότι εκεί είναι δύσκολα τα πράγματα. Η Καλλιρόης επίσης αντιμετωπίζει αρκετά μεγάλο πρόβλημα. Εκεί στην Λεωφόρο Συγκρού, στο ύψος του μετρό, έχει περισσότερο κίνηση αυτή την ώρα και στα δύο ρεύματα. Μετά απελευθερώνεται, βέβαια είναι καλύτερα τα πράγματα. Λεωφόρος Κηφισίας, φυσικά από τα βόρεια, να ξεκινήσουμε από την Ερυθρέα και στο πήγαινε και στο Έλα, έχει πρόβλημα μέχρι και την Κηφισιά. Μετά ανοίγει για λίγο, αλλά από το Μαρούσι τώρα μέχρι και το νέο ψυχικό, μέχρι το κέντρο μάλλον της Αθήνας, έχει κατά τμήματα και στα δύο ρεύματα κίνηση, και στην άνοδο και στην κάθοδο. Λεωφόρος Μεσογείων επίσης, περισσότερο στο ύψος του Χολαργού και κατά τμήματα μέχρι την Αγία Παρασκευή.
0: Ναι, πάντα στο Χολαργό κολλάει στη Μεσογείο, ναι. Εκεί γίνεται το.
2: Γιατί και εκεί είναι. υπάρχουν πάρα πολλές εργασίες. Υπάρχει κόσμος που γυρνάει από στο σπίτι.
0: Και στην Ανάδο και στην Κάθοδο.
2: Ακριβώς. Κατά τμήματα όμως εκεί. Στη Λεωφόρο Αλεξάνδρας επίσης, κυρίως στο ρεύμα της Ανόδου, περισσότερο εκεί στο ύψος της Γενικής Αστυνομικής Διεύθυνσης.
0: Ανεβαίνω την Αλεξάνδρα, πάνε χολαργό να πήξουν εκεί.
2: Σε κάθε περίπτωση, υπομονή σε όσους κυκλοφορούν εκεί.
0: Ναι, Ερυθρέα.
1: Ξέρετε, δεν έχει πει ακόμα, ε.
0: Ναι, Ερυθρέα.
2: Την είπα.
0: Α, είπες.
1: Δεν την είπες.
2: Φυσικά.
1: Αλήθεια.
2: Για να ξεκινήσω από τα ψηλά.
1: Α, είναι Ερυθρέα. Το πήγες έτσι αόριστα.
2: Την είπα πρώτη από
0: όλα.
2: Την είπα πρώτη πριν κατέβω προς τα κάτω. Πήγα από τα ψηλά, ξεκίνησα από τα ψηλά στα χαμηλά.
1: Έχει δίκιο.
2: Και τώρα πάμε στον Κύφισο.
3: Δουλειά, εγώ θα τα παρατήσω όλα. Θα κάθομαι στον αναπαυτικό καναπέ μου και θα ράζω. Θα καλώ φίλους για γεύμα στην τραπεζαρία. Και τα πρωινά, θα χουζουρεύω όσο αργά στο κρεβάτι μου. Γιατί, πώς να αποχωριστώ τα επιπλά μου. Επιπλά Παπάς, ποιότητα που θέλεις να τη ζεις. 12 χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ιωαννίνων Αθηνών. Τηλέφωνο 2651-093-713. Παπάς, γιατί σπίτι είναι εκεί που ξεκινάνε όλες οι όμορφες ιστορίες.
4: Αναζητάτε την τέλεια σκίαση? Τότε ανακαλύψτε την απόλυτη εμπειρία από την εταιρεία GSP Καρτζονίκας. Με περισσότερα από 30 χρόνια στο χώρο της σκίασης, κατασκευάζουμε, προτείνουμε και τοποθετούμε συστήματα υψηλών προδιαγραφών που αντέχουν στο χρόνο. Πέργολες, τέντες, μουσαμάδες, ζελατίνες, αυτοματισμοί και συστήματα τζαμιού για κάθε ανάγκη. Ολοκληρωμένες λύσεις που ικανοποιούν και τους πιο απαιτητικούς πελάτες. Αξιόπιστη και ποιοτική εξυπηρέτηση. Τέταρτο χιλιόμετρο, Εθνική Οδός Άρτας Ιωαννίνων και στο νέο μας κατάστημα Λεωφόρος Ιωαννίνων 165 στην Πρέβεζα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26810 70 071 και στο cartzonikastentes.gr. GSP Καρτζονίκας. Αξιοπιστία και ποιότητα που σας καλύπτουν απόλυτα.

0: 1.200 ευρώ. Κίνηση στην Πρέβεζα και κάνε τις αγορές σου σε 24 δόσεις με την πιστωτική σου κάρτα. Κίνηση Γρηγορίου Λαμπράκη 4, κοντά στα Λουτρά. Τηλέφωνο 26820 24739 και στο kinisi.gr.
1: Όταν αναζητάς την ποιότητα, βασίζεσαι στην εμπειρία. Όταν έχεις απαιτήσεις, αναζητάς το καλύτερο. Γιατί οι επιλογές σου θέλεις να αντανακλούν εσένα. Πλακάκια ήδη υγιεινής, Κτίσμα. Ιδέες και προτάσεις για χώρους που αντανακλούν το προσωπικό σας γούστο με μοντέρνα αισθητική και διαχρονική υπεροχή. Μοναδικές προσφορές και ειδικές τιμές για ξενοδόχους και με 6 άτοκες δόσεις. Πλακάκια ήδη υγιεινής, Κτίσμα. Πρώτο χιλιόμετρο λεωφόρου Λευκάδος Βασιλικής στη Λευκάδα. Τηλέφωνο 26450 25390. Κτίσμα. Η επώνυμη επιλογή για τον ιδιώτη και τον επαγγελματία.
2: www.ktismabathandroom.gr.
3: Χαλαρώστε. Μιλήστε μου για την παιδική σας ηλικία.
4: Γιατρέ μου, πάντα ένιωθα χωρίς αξία. Μπάζω με ανέβαζαν, μπάζω με κατέβαζαν. Στο στρατό μου δώσαν μια μπαζούκα, αλλά με έδιωξαν. Φύγερ, μπάζω. Μετά έκανα ένα συγκρότημα με τους φίλους μου. Ήμουν μπαζίστας και εκεί αποτυχία. Είσαι για τα μπάζα, μου φώναζαν. Είσαι για τα μπάζα.
3: Αγαπητέ μου, απλά δεν βρεθήκατε στο σωστό περιβάλλον για να αναδείξετε την αξία σας. Στην ΑΝΑΚΕΜ, να σας δώσει τη θέση που σας αξίζει. Με το μεγαλύτερο δίκτυο ανακύκλωσης αποβλήτων, εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων πανελλαδικά.
5: ΑΝΑΚΕΜ, βάζουμε τα μπάζα στη θέση τους.
6: Σούπερ στην ποικιλία, σούπερ στις προσφορές, σούπερ στην εξυπηρέτηση. Supermarket Polis. Η καθημερινή σας επιλογή για τις πιο εύκολες, γρήγορες και οικονομικές αγορές. Μεγάλη ποικιλία και σε προϊόντα τοπικών παραγωγών. Κάθε μέρα με σούπερ προσφορές και πραγματικά χαμηλές τιμές. Πάντα με φιλική εξυπηρέτηση και σεβασμό στον οικογενειακό προγραμματισμό. Supermarket Polis. Θεοδόρου Παρλα 8, έναντι Τράπεζας Πειραιός, στο Φόρο. Σε συμφέρει.
7: Yes!
8: Μόδα σε κάθε βήμα. Step Fashion. Clothes, bags and more. Ανακάλυψε τώρα επώνυμα ρούχα και τσάντες κορυφαίων brands σε ασυναγώνιστες τιμές. Guess, Valentino, Replay, Tamaris, Gila Rose, Pepe Jeans, Liu Zhou, Only, Vero Moda, Marie Claire. Step Fashion. Clothes, bags and more. Μόδα, ποιότητα, αξιοπιστία και εξυπηρέτηση που γίνονται εμπειρία. Πρέβεζα, Εθνικής Αντιστάσεως 61 στον πεζόδρομο και στο stepbrandshoes.gr. Step Fashion. Step Fashion. Clothes, bags and more. Μόδα σε κάθε βήμα.
9: Μόνο με σκληρή δουλειά μπορεί η γη να αποφέρει καρπούς. Γι' αυτό στη Λευκάδα, αν είσαι αγρότης, εμπιστεύεσαι τον Αγροτικό Συνεταιρισμό Λευκάδας ΤΑΟΛ. Αγροτικός Συνεταιρισμός Λευκάδας ΤΑΟΛ. Από το 1915, δίπλα στον αγρότη και τον κτηνοτρόφο, με επώνυμα εγγυημένα προϊόντα όπως λιπάσματα, ζωοτροφές, φυτοφάρμακα, κτηνιατρικά φάρμακα, φυτά, μηχανήματα, εργαλεία και πολλά ακόμη είδη σε πολύ καλές και ανταγωνιστικές τιμές. Επίσης παρέχουμε υποστήριξη από γεωπόνο και κτηνίατρο του συνεταιρισμού. Αγροτικός Συνεταιρισμός Λευκάδας ΤΑΟΛ. Λεωφόρος Λευκάδας, Νιδρίου. Επιπλέον για τα μέλη μας, αλλά και το ευρύ κοινό, λειτουργεί σούπερ μάρκετ με ιδιαίτερα πολύ καλές τιμές στην οδό Γολέμη 5-7. Βρείτε μας και στο AES. Λευκάδασταόλ.gr. Αγροτικός Συνεταιρισμός Λευκάδας ΤΑΟΛ. Από το 1915. Ό,τι χρειάζεται ο αγρότης και ο κτηνοτρόφος.
10: Αξία Real Estate. Ένα ακίνητο δεν είναι απλώς τέσσερις τείχοι. Είναι η ιστορία σας, αλλά και μια επένδυση με αξία στο χρόνο. Στην Αξία Real Estate γνωρίζουμε πως κάθε χώρος πρέπει να αντανακλά όχι μόνο τις ανάγκες, αλλά και τις φιλοδοξίες σας. Γι' αυτό σας περιμένουμε στο νέο μας χώρο για να σχεδιάσουμε μαζί το επόμενο βήμα στις επενδύσεις σας. Αξία Real Estate. Η αξία του ακινήτου σας είναι η αξία του μέλλοντός σας. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 26821-81069 και ελάτε να βρούμε μαζί την καλύτερη στρατηγική για την επένδυση των χρημάτων σας. Υπεύθυνος γραφείου Θερμός Πέτρος. Αξία Real Estate. Δεύτερο χιλιόμετρο Πρέβεζας Ιγουμενίτσας, στα φανάρια δροσιάς, στο κτίριο The Point.
2: Κάθε άνθρωπος έχει το δικό του ρυθμό, τις δικές του ανάγκες και τα δικά του μικρά ή μεγάλα βήματα. Στο TheraPlay στακόμαστε δίπλα σε παιδιά, εφήβους, ενήλικες και τις οικογένειές τους με φροντίδα, συνέπεια και εξατομικευμένη προσέγγιση. Εργοθεραπεία, λογοθεραπεία, ψυχολογική υποστήριξη ανηλίκων και ενηλίκων, συμβουλευτική γονέων και υπηρεσίες σύντησης. Κέντρο ειδικών θεραπείων TheraPlay. Υπεύθυνη κέντρου Χαρά Τζίμα, Χρήστου Κοντού 68 στην Πρέβεζα. Τηλέφωνα επικοινωνίας 6932 2759 16 και 26820 22 753. TheraPlay. Δίπλα σας σε κάθε βήμα που έχει σημασία.
7: Πρίσμα 91,6. Ενημέρωση χωρίς παροπίδες.

0: Παρέα διορθωτή είναι ο Θοδωρής Βαμβακάρης, ο Τάκης Γιαννούτσος, εδώ στο Sky 100,3, αλλά και ο Νότης Παπαγιαννάκος στη ρύθμιση του ήχου, Σοφία Γαλάνη που μας είπε την κίνηση και στη δημοσιογραφική επιμέλεια, στη μουσική Κωνσταντίνα Βαρσάμι και Αργυρό Γεμελιάρη. Ευχαριστούμε για τα μηνύματά σας. Τηλέφωνο 210-48-00-170-174, στο ίντερνετ skyradio.gr στο ειδικό πλαίσιο. Πες την άποψή σου, αλλά και Viber 698-123-1003.
1: Πείτε μας την άποψή σας για το θέμα που λέγαμε προηγουμένως, για τη διαμάχη Καρβέλα και Βύση, που έχει πάρει αυτές τις νομικές διαστάσεις και τα θέματα των δικαιωμάτων των τραγουδιών. Έχει πολλά μηνύματα που μας έχει στείλει.
0: Έχει πολλά μηνύματα. Ναι, ναι, ναι. Ναι, και εγώ θα συμφωνήσω που ρωτάει ένας τι γνώμη έχω. Και νομίζω το είπαμε και δύο, ότι αυτό που λέει και ο νόμος, δηλαδή συνθέτης, στιχουργός είναι η δημιουργή του τραγουδίου, αυτοί έχουν το δικαίωμα. Τώρα, όσον αφορά το φίλο που μιλάει, που είναι φωτογράφος και μιλάει για την φωτογραφία, σε ποιον ανήκει, που είναι ένα πολύ μεγάλο θέμα με τη φωτογραφία και έχει απόλυτο δίκιο. Εκεί πέρα νομίζω ότι υπάρχουν νομικά πλαίσια, γιατί έχω δουλέψει λίγο στη διαφήμιση και εσύ, από ό,τι φαντάζομαι, εκεί εργάζεσαι. Η φωτογραφία μιας διαφημιστικής καμπάνιας, ναι, έχει νομικά tips μέσα που λέει τι ανήκει σε ποιον. Που είναι ο φωτογράφος, που είναι ο σκηνοθέτης, που είναι ο creative director που τη σκέφτηκε τη φωτογραφία, που είναι ο πελάτης. Είναι 1000 πράγματα σε μια φωτογραφία. Έχεις δίκιο όμως, δηλαδή, να απορρεί και εσύ τι γίνεται με τη φωτογραφία και τη δουλειά σου.
1: Λέει ένας φίλος ότι το θέμα ασχολούμαστε με την τραγική μαζονακιάδα στη Βυσσινάδα, με Καρβέλη, όπως το λέει χαρακτηριστικά. Ότι τα θέματα, ότι είναι πάρα πολλά τα λεφτά κτλ. Και όλη αυτή η ιστορία γίνεται για τα λεφτά. Για τα λεφτά γίνεται, εννοείται. Δεν γίνεται για κάτι άλλο. Για το τοπίο της Αθήνας, ας πούμε.
0: Ναι, σωστά.
1: Ότι είναι σύνθετα τα πράγματα και τις νέες συνεργασίες που έχει κάνει η Άννα Βύση, λέει ο Βασίλης. Ο κόσμος, εντάξει, δεν παίρνει θέση ακριβώς όμως να πει συμφωνώ με τη Βύση, συμφωνώ με τον Καρβέλα.
0: Ναι, ναι, ναι. Κοίταξε, εφόσον υπάρχει νομοθεσία, συμφωνείς,
1: ναι.
0: Η νομοθεσία λέει συγκεκριμένα για όλα τα πράγματα, για όλα τα θέματα, έτσι. Λέει συγκεκριμένα πράγματα. Το αν συμφωνούμε ή όχι, ναι, έχουμε δημοκρατία, έχουμε ό,τι θέλουμε να κάνουμε. Συμφωνούμε ή διαφωνούμε.
1: Υπάρχουν νόμοι, δεν είναι.
0: Αλλά υπάρχουν νόμοι.
1: Και δημοκρατία, έχουμε και νόμοι υπάρχουν. Και προφανώς, ας πούμε, αυτά τα πράγματα για να βγει ο Καρβέλας να τα κάνει και να ζητήσει.
0: Ήξερε από πίσω.
1: Ήξερε
0: την νομοθεσία. Ναι, ναι, ναι. Λοιπόν, είμαστε 37 λεπτά μετά τις 5. Είναι Παρασκευή σήμερα και θα έρθουμε να αλλάξουμε λίγο θέμα και να έρθουμε λίγο στα δικά μας, στα πολύ δικά μας. Να σας δώσουμε ένα tip, γιατί έρχεται Σαββατοκύριακο. Ο καιρός, λέει, θα είναι καλός. Το Σαββατοκύριακο τι κάνουμε? Το ρίχνουμε λίγο έξω, άμα το δουλεύουμε κτλ. Ή καθόμαστε σπίτι, καλούμε κόσμο στο σπίτι και ψήνουμε. Λοιπόν, πάμε να δώσουμε τώρα 3-4 tip από ειδικούς πώς μπορούμε να ψήσουμε το σωστό, το original, το τραγανό, το καραμελωμένο, ψημένο έξω, ψημένο μέσα, παϊδάκι.
1: Δεν έχουμε το κουκάουτ όμως μαζί μας.
0: Ποιο?
1: Το κουκάουτ.
0: Θα το πούμε εμείς τώρα. Θα το πούμε εμείς τώρα το κουκάουτ.
1: Τα κορίτσια του κουκάουτ θα μας έλεγαν καλύτερα.
0: Λοιπόν,
1: για αυτήν την
0: ιστορία. 4 tips για 4 παϊδάκια, ακούτε και σημειώνετε. Πάμε ένα-ένα. Αρνίσιο παϊδάκι γάλακτος, εντάξει. Αυτό λοιπόν είναι το πιο μικρό και απαιτεί κοπή πάχους ενός εκατοστού. Με ένα εκατοστό πάχος, όχι παραπάνω, το αρνίσιο παϊδάκι είναι ιδανικό για γρήγορο ψήσιμο σε δυνατή φωτιά, καραμελωμένο λίπος εξωτερικά και να ψηθεί ζουμερά και εσωτερικά. Μην το κάψουμε από έξω και μέσα έχει καεί. Λοιπόν, ένα εκατοστό. Λίγο παραπάνω πρέπει να είναι τα παϊδάκια προβατίνας. Αυτά πρέπει να είναι 2,5. Τι, συμφωνείς με τι?
1: Εγώ δεν τρώω τίποτα από αυτά.
0: Όχι, εγώ δεν τρώω. Τα λέμε τώρα, γιατί τα τρώει κόσμος. Λοιπόν, 2,5 με 3 εκατοστά η προβατίνα κόβονται.
1: Θα έχεις τη μεζούρα.
0: Ναι, μην το γελάς. Μην το γελάς, θα έχεις με τη μεζούρα. Λοιπόν, το άλλο, το τρίτο, είναι χοιρινή κοιλιά και μοσχαρίσια πλευρά. Αυτές, για να μην μπερδεύεστε, μπαίνουν ολόκληρες μέσα. Δεν θέλει ούτε κόψιμο, ούτε μέτρημα.
1: Σε ψησταριά,
0: δηλαδή. Σε ψησταριά, ναι, για ψήσιμα. Και φτάνουμε σε ένα ωραίο μίζερο κρέας για εμάς τους μίζερους που μετρώμε όλα τα άλλα, το κοτόπουλο, που με μαλαίσει πάρα πολύ. Τα παϊδάκια κοτόπουλου είναι γρήγορη και εύκολη λύση. Δεν έχουν την όψη του παϊδακιού του άλλου, δηλαδή το κόκαλο με λίγο. Απλά παίρνεις το κοτόπουλο και το κόβεις μικρά-μικρά κομματάκια και τα ψήνεις κομμένα πολύ-πολύ μικρά και ψήνονται λίγα λεπτά και νοστιμίζουν εύκολα με αλατοπίπερο και λεμόνι.
1: Υπάρχουν βέβαια και τα απόλυτα tips για τους ψήστες. Υπάρχουν πέντε χαρακτηριστικά του καλού ψήστη. Φαντάζομαι όσοι ψήνετε θα συμφωνήσετε ή με όλα, με κάποια από αυτά. Το πρώτο, ο ψήστης, ο καλός είναι απόλυτο. απόλυτος. Μπορεί να μην ξέρει που είναι, ξέρω εγώ, πυροσβεστήρας, αλλά ξέρει πότε θέλει γύρισμα το παϊδάκι. Δεύτερον, δεν δέχεται συμβουλές. Ειδικά από αυτόν πλησιάζει τη σκάρα και λέει: μήπως θέλω λίγο ακόμα. Αυτό είναι μια προσωπική προσβολή. Μην το κάνετε ποτέ. Τρίτον, έχει ένα ποτήρι στο χέρι. Μπύρα ή κρασί, ή το ψήσιμο προκαλεί αφυδάτωση, όπως είναι γνωστό.
0: Ναι, ναι.
1: Έχει μόνιμη δικαιολογία αν καεί το κρέας, φτά τα κάρβουνα. Αν βγει το φταίο χασάπης, ο ψήστης δεν φταίει ποτέ. Πέμπτον, τρώει πριν από όλους, δοκιμάζει ένα παϊδάκι για το αλάτι, δεύτερο για το ψήσιμο, τρίτο για να βεβαιωθεί και δεν μένει τίποτα μετά.
0: Κύριος, ναι.
1: Να μοιράζονται οι άλλοι.
0: Εγώ είχα ψήστη φίλο, μπαμπά φίλου δηλαδή, ψήστη, σε πασχαλινό αρνί, ο οποίος έκανε το εξής. Πάντα το είχε έθιμο αυτό. Φώναζε όλους από το τραπέζι, όλους τους ξερόλες που θα του τη λέγανε μετά και έλεγε: για πες το βγάζω, για πες το βγάζω. Οπότε είχαν πάρει όλη την ευθύνη και μετά δεν είχε να του πει: η νομό, το καψες, το ψησες.
1: Αν είσαι φίλος ψήστη, τα ξέρεις καλύτερα τα πράγματα. Οπότε έχεις το μέσο, να σου πω, να δοκιμάσεις. Γιατί δοκιμάζει ο ίδιος, δοκιμάζει και εσύ.
0: Ναι, φυσικά.

0: Είμαστε λοιπόν 42 λεπτά μετά τις 5. Είμαστε εδώ οι αδιόρθωτοι, ο Τάκης Γιάννης και ο Θοδωρής Βαμβακάρης από τον Sky 100,3. Από χθες έχουμε τις καινούργιες ταινίες στους κινηματογράφους και υπάρχει μια ταινία η οποία αναφέρεται σε πραγματικό γεγονός, όμως είναι πάντα επίκαιρη γιατί μιλάει για τα social media. Αναφέρεται στην πραγματική ιστορία της Frances Haugen, μιας εργαζόμενης του Facebook που παρέδωσε εσωτερικά έγγραφα στην Wall Street Journal, αποκαλύπτοντας όσα γνώριζε η εταιρεία για τις επιπτώσεις των αλγόριθμών της και μάλιστα για τον εθισμό που μπορούσε να προκαλέσει ακόμα και στους εφήβους, για τη διάδοση της ρητορικής μίσους, για τη συνέπεια στην ψυχική υγεία των εφήβων και την πολιτική παραπληροφόρηση. Πολύ σοβαρά θέματα. Έτσι λοιπόν αυτό έγινε ταινία. Να θυμίσουμε το 10 είχε γίνει μια ταινία από τον David Fincher και τον Aaron Sorkin, το Social Network. Ήταν για την ιδέα του Facebook που είχε γεννηθεί σε ένα δωμάτιο πανεπιστημίου από το Zuckerberg. 16 χρόνια αργότερα έρχεται το The Social Reconning. Έτσι λέγεται αυτή η ταινία. Και τι μας δείχνει? Μας δείχνει το τίμημα αυτής της αλλαγής. Και το μεγάλο ερώτημα που θέτει, αν σας ενδιαφέρουν τέτοιου είδους ταινίες, είναι τι συμβαίνει όταν μια εταιρεία γνωρίζει το προϊόν της προκαλεί κοινωνική βλάβη, αλλά συνεχίζει να κερδίζει δισεκατομμύρια από αυτό. Οι ηθοποιοί που παίζουν πάρα πολύ καλοί, Μάικι Μάντισον που είχε πάρει και Όσκαρ για το Ανώρα, Τζέρεμι Άλεν Γουάιτ, παίζει το δημοσιογράφο, είναι από τον Μπέαρ, από την σειρά, ο σεφ, ο βασικός σεφ, και είναι και ο πρωταγωνιστής της ταινίας για τον Σπρίγκστιν, Μπρους Σπρίγκστιν.
1: Ναι.
0: Και ο Τζέρεμι Στρόγκ, ναι, από το Apprentice και από το Succession παίζει τον Ζούκερμπεργκ. Δεν ξέρω να μοιάζει, αλλά εντάξει, φαντάζομαι τώρα.
1: Εντάξει, κοίταξε, ορισμένα
0: τα ξέρουν.
1: Δεν χρειάζεται δηλαδή σε τέτοιου είδους ταινίες, πώς το λένε, το χαρακτήρα να βγάλεις, το ύφος του ανθρώπου, ας πούμε. Δεν είναι ανάγκη να είναι και ίδιος, ας πούμε.
0: Ο Άρον Σόρκιν είναι ο σκηνοθέτης. Ο Φίντσερ δεν είναι σε αυτή την ταινία. Λείπει η γραφή του Φίντσερ, αλλά ο Σόρκιν είναι πιο στυλιζαρισμένος. Δηλαδή είναι σαν μια ταινία όπως το Όλοι άνθρωποι του Προέδρου. Δεν ξέρω αν το έχεις δει και αυτό.
1: Ναι.
0: Περιγράφει τα γεγονότα.
1: Ναι.
0: Αλλά έχει ενδιαφέρον για να δεις, παιδί μου, πώς, τι πράγματα υπάρχουν πίσω από τις σκηνές, πίσω από ένα απλό σκρολάρισμα, τι μπορεί να γίνει και τι μπορεί να συμβεί.
1: Και αυτό το ηθικό κομμάτι.
0: Βέβαια, το ηθικό κομμάτι.
1: Που κάποιος ξέρει τι μπορεί να συμβεί, ξέρει τι συμβαίνει και να μιλήσει, να μην μιλήσει. Δηλαδή όλο αυτό το πράγμα που.
0: Και τα social media που υποτίθεται μας φέρουν πιο κοντά, το βλέπουμε και καθημερινά εδώ πέρα και σε όλο τον κόσμο, προκαλούν το διχασμό. Οργή, διχασμό και όλα αυτά.
1: Ναι, μίσος. Λοιπόν, είμαστε ένα τεταρτάκι πριν τις 6 να περάσουμε σε διαφημιστικό περιβάλλον. Σήμερα μπορεί κάποιος ένα σπίτι να βλέπει μια σειρά, κάποιος άλλος να παίζει online, ένας τρίτος να δουλεύει με βιντεοκλήση και ένας άλλος να μιλάει στο τηλέφωνο. Ναι, λοιπόν, μπορεί με ΔΕΗ Fiber. Όλοι μπορούν και μάλιστα χωρίς κανένα απολύτως κόλλημα, γιατί τώρα το άφθονο απλό προσιτό ίντερνετ, το ΔΕΗ Fiber, έχει και σταθερό. Με εγγυημένα υψηλή ταχύτητα 1 Gbps στα 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα με απεριόριστες κλήσεις προς εθνικά, σταθερά και κινητά. Μπες στο ΔΕΗ.gr / Fiber και δες πώς μπορείς να έχεις άφθονο απλό προσιτό ίντερνετ και με σταθερό.
2: Πάμε επόμενη γράμμη.
3: Ναι, εγώ είμαι.
2: Ναι.
3: Μίλτος από Μοσχάτο. Γιάννη, μία πρόβλεψη για αύριο.
2: Και τι είναι εγώ, ρε φίλε, αστρολόγος?
3: Αφού είσαι αστέρι. Τόσες φορές έχεις πάει τσουλού.
2: Και σε ταβέρνες πάω. Μάγειρας είμαι.
3: Ρε Γιάννη, πεισματάρης είσαι.
2: Είμαι εγώ καιρός, γι' αυτό. Έφυγες.
4: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν. Μόνο στο Super

0: Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. See you later. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
1: Όταν είσαι επαγγελματίας και έχεις επιχείρηση, δεν αρκούν τα μεγάλα λόγια. Πρέπει να αποδεικνύεις την αξία σου κάθε μέρα. Με έργα, νέες εκδόσεις έργων των επαγγελματικών vans της Mercedes-Benz. Κάνε τώρα δικό σου το κορυφαίο Vito ή Sprinter με ακόμα πιο πλούσιο εξοπλισμό και σε ασύγκριτη τιμή. Mercedes-Benz Vans Ergon Edition. Μιλάνε με έργα. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό οχημάτων. Μάθε περισσότερα στο mercedesbenz.gr.
2: Θέλεις ένα κεραμιδο κανέλο κοραλοκόκκινο χαλί? Μοιραράκι. Θέλεις ένα μοντέρνο διζαϊνάτο χαλί? Μοιραράκι. Ό,τι χαλί κι αν επιθυμείς, στη Μοιραράκι θα το βρεις. Σας περιμένω στα καταστήματά μας Γλυφάδα και Νέα Ερυθρέα. Κυριακές ανοιχτά.
3: Μέση, ώμοι, γόνατα. Όταν οι αρθρώσεις ειδοποιούν, σειρά Osteoflex της Health Aid. Συμβάλλει στην καλή λειτουργία χόνδρων και αρθρώσεων. Health Aid συμπληρώνει την υγεία. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν την ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
4: Ο Ορφέας του Κλάουντιο Μοντεβέρντι για πρώτη φορά στην εθνική λυρική σκηνή. Μια μεγάλη διεθνή συμπαραγωγή με το φεστιβάλ του Glyndebourne και τη
5: Μεταφέρουμε με ασφάλεια, με συνέπεια, με ταχύτητα. Speedex Courier Trevezas. Το όνομα που εμπιστεύεστε για κάθε αποστολή σε όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό. Τώρα, υπό νέα διεύθυνση και πάντα με το κύρος και την αξιοπιστία ενός μεγάλου ονόματος στον τομέα των ταχυμεταφορών. Speedex Courier Trevezas. Θα μας βρείτε και σε νέα διεύθυνση. Λεωφόρος Ιωαννίνων 8. Τηλέφωνο 26 820 22 181. Speedex. Άμεσα, γρήγορα, εγγυημένα. Τελευταία ερώτηση για τα 10.000 ευρώ. Ελένη, τι είναι πράσινο και έχει γράψει την ιστορία του στην πόλη από παλιά?
6: Ο Παναθηναϊκός.
5: Λάθος. Δεύτερη ευκαιρία.
6: Το Πασόκ. Μια βοήθεια.
5: Μας προστατεύει, το εμπιστεύεστε και κυκλοφορεί στην πόλη.
6: Ξέρω. Τέντα Γκαρτζονίκας με το πράσινο βανάκι.
5: Σωστά. Τέντα Γκαρτζονίκας. Το γνωστό πράσινο βανάκι κυκλοφορεί στην πόλη. Από το 1974 αποτελεί το κορυφαίο όνομα σε τέντες, πέργολες, ομπρέλες, μουσαμάδες, αλλά και σε εξειδικευμένες λύσεις για εσωτερική σκίαση. Εξυπηρετούμε ιδιώτες και επαγγελματίες, παρέχοντας προϊόντα υψηλής ποιότητας που εξασφαλίζουν άνεση, λειτουργικότητα και αντοχή στις πιο απαιτητικές καιρικές συνθήκες. Τέντα Γκαρτζονίκας. Καλέστε τώρα στο 2681072550. Βρείτε μας και στο tenda.gr. Τέντα Γκαρτζονίκας. Το πράσινο πανάκι κυκλοφορεί και δίνει λύσεις.
7: Σώμα σφιχτό, σμιλεμένο, ανανεωμένο. Η μορφή αναδεικνύει τις καμπύλες και αναδιαμορφώνει το σώμα σας με λιπογλυπτική, θεραπείες κυταρίτιδας, σύσφυξης και λιποκαταστροφής. Με εξειδικευμένες τεχνολογίες υπερήχων, ραδιοσυχνότητες, κρυολιπόλυση και λιποχάιφου. Το μέλλον στις θεραπείες σώματος είναι εδώ. Κέντρο αισθητικής και λέιζερ, μορφή. Λεωφόρος Ειρήνης και Πολυτεχνείου 19. Τηλέφωνο 26820 21401. Επιστημονική υπεύθυνη Γιώργου Ευδοκία. Αισθητικός κοσμητολόγος με επιμόρφωση στα λέιζερ. Μορφή. Αναδεικνύουμε την ιδανική μορφή σας.
8: Το χρυσό όνομα της γεύσης. Όλη η γεύση της παράδοσης με την ποιότητα που αγαπάτε χρόνια τώρα. Τυροκομείο Γεωργίου Γεώργιος. Από την αμφιλοχία, με μεράκι, άγνες πρωτεσίλες και πίστη στην παράδοση, φέρνουμε στο τραπέζι σας την αυθεντική γεύση του τόπου. Και τώρα, ακόμα περισσότερες γεύσεις για να απολαύσετε. Νέες γαλακτοκομικές προτάσεις. Κρέμες, ξινόγαλο, τσαλαφούτι, ριζόγαλο και γιαούρτι. Για το πρωινό, το γλυκό, το τραπέζι και κάθε στιγμή της ημέρας. Αναζητήστε τα προϊόντα του Τυροκομείου Γεωργίου Γεώργιος στα σούπερ μάρκετ. Τυροκομείο Γεωργίου Γεώργιος στην Αμφιλοχία. Τηλέφωνο 26 420 41 041. Το χρυσό όνομα της γεύσης.
9: Ο σταθμός

0: 91,6.
1: Πρίσμα 91,6. Ενημέρωση χωρίς παροπίδες.
2: Καλό σας απόγευμα λοιπόν και Σαββατοκύριακο. Πολλά φιλιά στα παιδιά.
3: Να είστε καλά και να προσέχετε. Γεια σας.

0: παραστάσεις φυσικά στο Christmas Theater. 59 χρόνια Μόρις. Γιορτάζουμε και προσφέρουμε πλυντήρια Μόρις με πρόγραμμα Pet Care. 10 κιλών μόνο 354 ευρώ. 12 κιλών μόνο 374 ευρώ. Πλυντήριο στεγνοτήριο μόνο 414 ευρώ. Και στεγνοτήριο 10 κιλών με ανοξείδωτο κάδο μόνο 399 ευρώ. Μόρις. Η αγάπη σας μετράει.
1: Τι συμβαίνει όταν η ηλεκτρονική ήχη και το animation συναντούν την όπερα? Η Εθνική Λυρική Σκηνή παρουσιάζει το Αηδόνι του Αυτοκράτορα της Λένας.
2: Μαζί έχουμε ζήσει πολλά και θα ζήσουμε άλλα τόσα. Μαζί έχουμε δημιουργήσει κάτι όμορφο και οικείο. Ένα στέκι παρείστικο με αγάπη για το καλό φαγητό. Φαγητοποτίων Μαζί. Μετά από όλα αυτά τα χρόνια που μαζί τα φάγαμε, συνεχίζουμε με το ίδιο αστήρευτο μεράκι και κέφι να εμπνεόμαστε από την ελληνική κουζίνα, βάζοντας τις δικές μας εφάνταστες πινελιές. Σας περιμένουμε στο γνωστό όμορφο χώρο μας, δίπλα στη θάλασσα, για να συνεχίσουμε να περνάμε ακόμα καλύτερα σαν μια παρέα. Φαγητοποτίων Μαζί. Υπεύθυνος Δημήτρης Κάτσος. Στην πλατεία Φίνικα, στην Ανατολική Παραλία Λευκάδας. Τηλέφωνα κρατήσεων 26450-24477. Μαζί στην απόλαυση.
0: Αξία Real Estate. Ένα ακίνητο δεν είναι απλώς τέσσερις τείχοι. Είναι η ιστορία σας, αλλά και μια επένδυση με αξία στο χρόνο. Στην Αξία Real Estate γνωρίζουμε πως κάθε χώρος πρέπει να αντανακλά όχι μόνο τις ανάγκες, αλλά και τις φιλοδοξίες σας. Γι' αυτό σας περιμένουμε στο νέο μας χώρο για να σχεδιάσουμε μαζί το επόμενο βήμα στις επενδύσεις σας. Αξία Real Estate. Η αξία του ακίνητου σας είναι η αξία του μέλλοντός σας. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 26 821 81 069 και ελάτε να βρούμε μαζί την καλύτερη στρατηγική για την επένδυση των χρημάτων σας. Υπεύθυνος γραφείου Θερμός Πέτρος. Αξία Real Estate. Δεύτερο χιλιόμετρο Πρέβεζας Ιγουμενίτσας. Στα φανάρια δροσιάς στο κτίριο The Point.
3: Χαλαρώστε. Μιλήστε μου για την παιδική σας ηλικία.
4: Γιατρέ μου, πάντα ένιωθα χωρίς αξία. Μπάζω με ανέβαζαν, μπάζω με κατέβαζαν. Στο στρατό μου δώσαν μια μπαζούκα, αλλά με έδιωξαν. Φύγερ, μπάζω. Μετά έκανα ένα συγκρότημα με τους φίλους μου. Ήμουν μπαζίστας και εκεί αποτυχία. Είσαι για τα μπάζα, μου φώναζαν. Είσαι για τα μπάζα.
3: Αγαπητέ μου, απλά δεν βρεθήκατε στο σωστό περιβάλλον για να αναδείξετε την αξία σας. Στην ΑΝΑΚΕΜ, να σας δώσει τη θέση που σας αξίζει. Με το μεγαλύτερο δίκτυο ανακύκλωσης αποβλήτων, εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων πανελλαδικά.
5: ΑΝΑΚΕΜ, βάζουμε τα μπάζα στη θέση τους.
2: Ήρθε για να αλλάξει τα δεδομένα στην προσχολική εκπαίδευση της πόλης μας. Baby College Academy. Πρότυπος βελφονηπιακός σταθμός και ιδιωτικό νηπιαγωγείο στην πόλη της Πρέβεζας. Η ολοκληρωμένη πρόταση στην προσχολική εκπαίδευση με πρωτοποριακές παιδαγωγικές μεθόδους βασισμένες στην βιωματική μάθηση, προσαρμοσμένες κατάλληλα για κάθε ηλικιακή βαθμίδα. Σε ένα ασφαλές περιβάλλον γεμάτο αγάπη, λειτουργούν τμήματα από 3 μηνών έως 4 ετών για τον βελφονηπιακό σταθμό και 4 έως 6 ετών για τον νηπιαγωγείο. Με πλήρη καθημερινή διατροφή, μεταφορά με σχολικό λεωφορείο και ευέλικτο ωράριο. Baby College Academy. Ιδιωτικό νηπιαγωγείο αδειοδοτημένο από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων. Σε νεόβμητες υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις 600 τετραγωνικών μέτρων επί των οδών Τζουμέρκων 1 και Επτανήσου, Πρέβεζα. Περισσότερες πληροφορίες στα 26820-6214 και 6974-620-625. Εγγραφές και μετεγγραφές καθ' όλη τη διάρκεια της χρονιάς. Δεν έχουν σημασία τα τετραγωνικά, ούτε η διαρρύθμιση ενός χώρου. Σημασία έχει το design, η αισθητική, η ποιότητα και η διαχρονικότητα. Βαγενάς Home Line. Έπιπλα κουζίνας, ντουλάπες και εσωτερικές πόρτες που προσφέρουν στο χώρο σας λειτουργικότητα, υψηλή αισθητική και ένα άρτιο αποτέλεσμα. Ακόμα, εξωτερικά κουφώματα PVC και αλουμινίου. Όλα με πιστοποίηση SE και ISO. Είμαστε οι ιδανικοί συνεργάτες τόσο για τον ιδιώτη όσο και για τον επαγγελματία με τεράστια γκάμα επαγγελματικού και ξενοδοχειακού εξοπλισμού. Αν είστε δικαιούχοι του προγράμματος Εξοικονομώ Αυτονομώ, σε εμάς θα βρείτε όλα όσα χρειάζεστε. Βαγενάς Home Line, στράτου Τσέγιου 12, Λευκάδα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26450-23188. Χώροι με άποψη και διαχρονικό design.
6: Πρέβεζα Today. Τα νέα του σήμερα με αξιοπιστία, εγκυρότητα και αναλυτικά ρεπορτάζ. Πρέβεζα Today.gr. Η Πρέβεζα του σήμερα.
7: Παρέχος, Φιγκουράδος, Κλάρο, Κολοράδο, Μαυρούρο. Χειροποίητο η μηχανής. Κάθε πουρο έχει τον δικό του χαρακτήρα που ταιριάζει με το δικό σας. Κάθε πουρο βρίσκει τη θέση που το αξίζει. Στην Κάβα Γκάφας, Λεωφόρος Ειρήνης 5, Πρέβεζα 2682-06800 και στο winepoems.gr. Ιστορίες που μας εμπνέουν. Κάνε κλικ στο κόσμο της ενημέρωσης. Λευκάδα Today.gr. Μάθε τα πάντα γρήγορα και έγκυρα. Πληκτρολόγησε Λευκάδα Today.gr. Τα νέα της Λευκάδας στην οθόνη σου.
8: Θέλω και γατάκια και σκυλάκια και ψαράκια και χαμστεράκια και κουνελάκια και σκιουράκια. Πού θα τα βρω?
9: Στην Κιβωτό.
8: Και πού είναι αυτό?
9: Περίμενε να πάρω τον ΝΟΕ τηλέφωνο.
10: Για ό,τι θέλετε για τους μικρούς σας φίλους, μην πάτε μακριά. Ελάτε σε εμάς. Pet Shop Κιβωτός.
11: Τροφές, ενιδρία και αξεσουάρ επώνυμων εταιριών. Ακόμα, τροφές σκύλου και γάτας, χρυσόψαρα, τροπικά ψάρια, ερπετά και μικρά τροχτικά, παπαγαλάκια, καναρίνια.
10: Πάντα με τις πιο φιλικές τιμές. Υπεύθυνος Χρήστος Γιάννοβλου.
11: Pet Shop Κιβωτός. Παναγή Τσαλδάρη 27, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 2682-026-191.
10: Φύγαμε για Κιβωτό! Και τώρα στο Pet Shop Κιβωτός υποδεχόμαστε το grooming. Ο καλοπισμός των τετράποδων φίλων μας γίνεται πιο εύκολος από ποτέ. Αναλαμβάνουμε λούσιμο, μπάνιο και κόψιμο νυχιών, πάντα με σεβασμό πρώτα στα ζώα και φυσικά στα αφεντικά τους. Pet Shop Κιβωτός. Χρήστος Γιάννοβλου.
7: Η ώρα στο Πρίσμα 91,6 είναι 6.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι το δελτίο ειδήσεων του Sky με την Άσπα Παναγοπούλου. Κατέληξε ο 44χρονος τραυματίας που νοσηλευόταν διασωληνωμένο στο Θριάσιο νοσοκομείο μετά το δυστύχημα το πρωί στη Μότο Ρόιλ στους Αγίους Θεοδόρους. Παρά τη μάχη που έδωσαν οι γιατροί, δεν κατάφερε να κρατηθεί στη ζωή. Στη μονάδα εντατικής νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση ο άλλος τραυματίας 51 ετών. Σε νέα ανακοίνωσή της, η Μότο Ρόιλ αναφέρει ότι η διοίκηση και όλοι οι εργαζόμενοι εκφράζουν τα ειλικρινή τους συλληπιτήρια και τη δέσμευσή τους να σταθούν δίπλα στην οικογένεια του θύματος. Στις εγκαταστάσεις γίνονταν εκτεταμένες εργασίες συντήρησης από εξωτερικό συνεργείο και μετά το θάνατο του εργαζόμενου, ο εισαγγελέας ζήτησε τη σύλληψη του εργολάβου του συνεργείου, ο οποίος είχε προσαχθεί. Όλοι θα πρέπει να βάλουν πλάτη, ακόμα και αν αυτό σημαίνει μικρότερα περιθώρια κέρδους για τις επιχειρήσεις, δήλωσε ο Πρωθυπουργός σε συνέντευξη στον Sky και τον Άρη Πορτοσάλτε, αναφερόμενος στο ενδεχόμενο νέων ανατιμήσεων στην αγορά. Παράλληλα, προανήγγειλε ανακοινώσεις σε λίγες ημέρες για το πετρέλαιο θέρμανσης. Σε ό,τι αφορά την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου, ο Κυριάκος Μητσοτάκης δήλωσε ότι μπορεί και πρέπει να προχωρήσει χωρίς καμία έκπτωση στα κυριαρχικά μας δικαιώματα. Σχετικά με τις ελληνοτουρκικές σχέσεις, ανέφερε ότι τα νερά στο Αιγαίο έχουν ένα ελαφρύ κυματισμό, λέγοντας ότι αυτό δεν είναι κάτι ασυνήθιστο. Επέμεινε στο θέμα της αυτοδυναμίας στις εκλογές, καθώς όπως ανέφερε, η αυτοδυναμία είναι αυτή που επιτρέπει να πάρεις γρήγορες αποφάσεις και να υπάρχει λογοδοσία. Σχολιάζοντας το σενάριο, μέλη της κοινοβουλευτικής ομάδας να θέσουν θέμα αλλαγής Προέδρου αν η παράταξη στις εκλογές πέσει στο 25%, ο Πρωθυπουργός ανέφερε ότι ο κάθε αρχηγός κρίνεται με βάση το αποτέλεσμα. Μήνυμα στην Τουρκία ότι στεκόμαστε απέναντι στον αναθεωρητισμό που αμφισβητεί το δικαίωμα της χώρας στην προστασία των θαλασσών σε κρίσιμες ενεργειακές υποδομές, έστειλε από το Καστελόριζο ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης. Πρόσθεσε ότι κανένα δίθεν ευαίσθητο ζήτημα τρίτης χώρας δεν μπορεί να δικαιολογεί παράνομες και προκλητικές ενέργειες. Ανοίγει ο δρόμος για επενδύσεις ενός δισεκατομμυρίου ευρώ στη χώρα μας με στόχο την ενεργειακή ανθεκτικότητα, καθώς εγκρίθηκε από την Κομισιόν αποκλειστικά για την Ελλάδα το αίτημα του Υπουργείου Οικονομικών για την επέκταση εφαρμογής της υφιστάμενης εθνικής ρήτας διαφυγής και στα ενεργειακά. Τα κυριότερα έργα που θα ενταχθούν στο ελληνόγο πλαίσιο είναι μεταξύ άλλων επιχορήγηση μπαταριών για ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, αντλίες θερμότητας και ηλιακοί θερμοσύφωνες, φωτοβολταϊκά, ενεργειακή αναβάθμιση παλαιών κτηρίων του δημοσίου και σχολείων. Στο 5% διαμορφώθηκε ο πληθωρισμός το Σεπτέμβριο φέτος από 3,8% τον Αύγουστο, σύμφωνα με τα στοιχεία που ανακοινώθηκαν από την Ελστάτ. Οι μεγαλύτερες ανατιμήσεις καταγράφονται στην ενέργεια. Σε κατασκευαστική κακοτεχνία αποδίδεται μετά τις πρώτες αυτοψίες η αποκόλληση σοβά από την οροφή σχολικής αίθουσας στο Γυμνάσιο Βασιλικών στη Θεσσαλονίκη, που είχε ως αποτέλεσμα τον τραυματισμό ενός μαθητή. Από το Δήμο Θέρμης αναφέρεται ότι δεν υπήρξε καμία προηγούμενη ένδειξη ενημέρωση από τη διεύθυνση του σχολείου ότι υπάρχει πρόβλημα στη συγκεκριμένη αίθουσα. Η αίθουσα θα παραμείνει κλειστή μέχρι την αποκατάσταση της οροφής, ενώ το σχολείο θα λειτουργήσει κανονικά τη Δευτέρα, ανέφερε ο Δήμος. Ο 14χρονος μαθητής νοσηλεύεται στο νοσοκομείο Γεννηματάς στη Θεσσαλονίκη, στην Παιδοχειρουργική Κλινική. Καθησυχαστικός εμφανίστηκε μιλώντας στη Βουλή ο Υφυπουργός Εσωτερικών Βασίλης Πανάκης όσον αφορά τα περί διαρροής φυσικού αερίου στο σχολικό συγκρότημα της Γκράβας, επισημένοντας ότι δεν γίνεται καμία έκπτωση στην ασφάλεια των παιδιών μας. Τόνισε ότι δεν υπάρχει καμία ανησυχία για διαρροή και το σχολείο θα παραμείνει κλειστό μέχρι να γίνουν όλοι απαραίτητοι έλεγχοι. Σύντομα, πρόσθεσε ο κ. Πανάκης, θα έχουμε συγκεκριμένες απαντήσεις. Μειώνεται κατά 6 μήνες η ηλικία των παιδιών τα οποία θα γίνονται δεκτά στους παιδικούς σταθμούς, όπως ανακοίνωσε η αρμόδια υπουργός Δόμνα Μιχαηλίδου. Παράλληλα, αυξάνεται κατά 15% η δυναμικότητα των σταθμών ώστε να δέχονται περισσότερα παιδιά.
1: Αμοιβαία κεφάλαια. Κάποτε θα το αποφασίσω. Κάποτε θα επενδύσω. Κάποτε θα το κάνω.
2: Επειδή το κάποτε κρύβει μέσα του το ποτέ, νέο αμοιβαίο κεφάλαιο LF Target Maturity 3 Bond Fund με διαχειριστή επενδύσεων τη Eurobank Asset Management IDAC, διετή διάρκεια και εκτιμόμενη ενδεικτική απόδοση στη λήξη της διετίας από 4,2 έως 4,6%. Συμμετοχές έως 20 Νοεμβρίου. Επισκεφτείτε το eurobank.gr ή κλείστε ραντεβού με τον πιστοποιημένο personal banker και μάθετε περισσότερα. Eurobank. Το παρόν αποτελεί διαφημιστική ανακοίνωση. ΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές. Ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο του ΟΣΕΚΑ και στο έγγραφο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές, καθώς και στις σχετικές με τους επενδυτικούς κινδύνους και τα κόστη ενότητες, πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση. Διαθέσιμα στα ελληνικά σε όλο το δίκτυο καταστημάτων της Eurobank και το eurobank.gr.
0: Στην αθλητική σας ενημέρωση, στο μπάσκετ, απόψε στις 9 και 4 ο Ολυμπιακός θα δώσει τον πρώτο εντός έδρας αγώνα στην Ευρωλίγκα για την τέταρτη αγωνιστική κόντρα στην Ανατολού Εφές. Χθες ο Παναθηναϊκός επικράτησε με 92-74 της Φενέρμπαχτσέ στο Telecom Center. Στο δεύτερο γύρο του Shanghai Masters προκρίθηκε ο Στέφανος Τσιτσιπάς, ο Έλληνας πρωταθλητής επικράτησε του Κίμερ Κόπεγιανς με 2-0 σετ.
3: Πάμε επόμενη γραμμή.
4: Ναι, εγώ είμαι.
3: Ναι.
4: Μίλτος από Μοσχάτο. Γιάννη, μία πρόβλεψη για αύριο.
3: Και τι είναι εγώ, ρε φίλε, αστρολόγος.
4: Αφού είσαι αστέρι. Τόσες φορές έχεις πάει τσουλού.
3: Και σε ταβέρνες πάω. Μάγειρας είμαι.
4: Ρε Γιάννη, πεισματάρης είσαι.
3: Είμαι εγώ καιρός, γι' αυτό. Έφυγες.
5: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν. Μόνο στο

0: Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. See you later. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
1: Για την πρόγνωση του καιρού μας ενημερώνει η μετρολόγος του Sky, Χριστίνα Σούζη.
2: Στην Αττική αύριο Σάββατο θα υπάρχει λίγη συννεφιά προς και αυξημένη με πιθανότητα βροχής το μεσημέρι και το απόγευμα, κυρίως στα δυτικά και βόρεια του νομού. Οι άνεμοι θα πνέουν ασθενείς 2 με 3 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως 27 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη αύριο λίγη συννεφιά παροδικά αυξημένη με πιθανότητα βροχής στη Χαλκιδική, η θερμοκρασία έως 25 βαθμούς. Γενικότερα αύριο Σάββατο στο Ιόνιο τα δυτικά υπηρετικά και βαθμία στα υπόλοιπα εκτός από τη Θράκη θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες και κυρίως στα δυτικά σπορατικά.

0: ενδεχόμενα στα βόρειο-δυτικά, δεν αποκλείεται να είναι κατά τόπους έντονα. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιοι, 4 με 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω πτώση. Τέλος τη Δευτέρα, άστατος καιρός με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες, κυρίως στη Μακεδονία, τη Θράκ και το Αιγαίο. Η θερμοκρασία χωρίς αξιόλογη μεταβολή. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο...
1: Δελτίο θερμοκρασίας στον Πρίσμα 91,6. Μια προσφορά των καταστημάτων Μπότσιος.
2: Η θερμοκρασία σε Πρέβεζα, Άρτα και Λευκάδα είναι 23 βαθμοί Κελσίου.
1: Το δελτίο θερμοκρασίας ήταν μια προσφορά των καταστημάτων Μπότσιος. Στα καταστήματα Μπότσιος ανακαινίζεις τώρα το σπίτι σου οικονομικά. Απορροφητήρα σειρώμενος από 61 ευρώ.
3: Η εταιρεία Μπότσιος με 5 καταστήματα σε Ήπειρο και Λευκάδα προλαβαίνει τις σημαντικές ανατιμήσεις των προϊόντων, φροντίζοντας να έχει σε στόκ άμεσα διαθέσιμα μεγάλες ποσότητες πλακιδίων, δαπέδων και μπάνιων. Βρείτε τώρα άμεσα διαθέσιμα στις αποθήκες μας πάνω από 140.000 τετραγωνικά μέτρα πλακιδίων σε τιμές προσφοράς με την εγγύηση του ονόματος Μπότσιος. Επισκεφτείτε τώρα ένα από τα καταστήματά μας σε Πρέβεζα, Ιωάννινα, Ιγουμενίτσα, Άρτα και Λευκάδα για άμεση εξυπηρέτηση χωρίς αναμονή, για να μην περιμένετε πότε και αν θα σας έρθουν τα πλακάκια που έχετε παραγγείλει. Επιχειρήσεις Μπότσιος. Πάντα δίπλα στον επαγγελματία και τον ιδιώτη με άμεση εξυπηρέτηση. Επισκεφτείτε μας και στο botsios.gr.

0: Πρίσμα 91,6. Έγκυρη και αξιόπιστη ενημέρωση.
1: Τι προσέχω σε έναν άντρα. Α, το στυλ του, τα ρούχα του, τα παπούτσια του, τον αέρα του, το βλέμμα του. Ε, τι να κάνουμε τώρα, αυτά είναι τα πρώτα. Τουλάχιστον δεν το φαντάζομαι γαμπρό, σαν κάτι άλλες. Με κοστούμι Versace ή τρουσάρτι, έλες. Κοιτάξτε τώρα, θα σας πω κάτι. Αν ο άντρας δίνεται στο κάτσενος κολετσιόνε, τον προσέχω, το ομολογώ.
0: Κάτσενες κολετσιόνε, επώνυμο ανδρικό ντύσιμο και υποδήματα. Hilfiger, Versace, US Polo, Trussardi. Εξειδικευμένες προτάσεις για το γαμπρό, αποκλειστικά με ραντεβού και έκπτωση 20%. Κάτσενες κολετσιόνε, κεντρική αγορά Λευκάδας. Τηλέφωνο 2645-023500.
1: Κάτσενες κολετσιόνε. Αδυναμία μου.
0: Πρίσμα 91,6. Έγκυρη και αξιόπιστη ενημέρωση.
2: Δεν έχουν σημασία τα τετραγωνικά, ούτε η διαρρύθμιση ενός χώρου. Σημασία έχει το design, η αισθητική, η ποιότητα και η διαχρονικότητα. Βαγενάς Homeline. Επίπλα κουζίνας, ντουλάπες και εσωτερικές πόρτες που προσφέρουν στο χώρο σας λειτουργικότητα, υψηλή αισθητική και ένα άρτιο αποτέλεσμα. Ακόμα, εξωτερικά κουφώματα PVC και αλουμινίου. Όλα με πιστοποίηση SE και ISO. Είμαστε οι ιδανικοί συνεργάτες τόσο για τον ιδιώτη όσο και για τον επαγγελματία με τεράστια γκάμα επαγγελματικού και ξενοδοχειακού εξοπλισμού. Αν είστε δικαιούχοι του προγράμματος Εξοικονομώ Αυτονομώ, σε εμάς θα βρείτε όλα όσα χρειάζεστε. Βαγενάς Homeline, Στράτου Τσέγιου 12, Λευκάδα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26450-23188. Χώροι με άποψη και διαχρονικό design.
3: Hello, it's me.

Καλό απόγευμα, φίλοι και φίλες. Καλώς ήρθατε στον Prisma 91,6. Είναι απογευματινή ενημέρωση σήμερα στα 14 λεπτά μετά τις 6. Είμαστε στην ένατη μέρα του Οκτώβρη. Αλλάζει ο καιρός στην περιοχή. Ξέρετε πάρα πολύ καλά ότι θα πέσει θερμοκρασία. Λοιπόν, οπότε προετοιμαστείτε. Αλλάζει ο καιρός. Τρόποι επικοινωνίας info@prismaradio.gr και βεβαίως Λευκάδα Today, Πρέβεζα Today και μέσα από τα social media μπορείτε να στέλνετε τα μηνύματά σας, το ρεπορτάζ, το φωτορεπορτάζ που δημοσιεύουμε πολλές φορές. Εμείς θα τα κάνουμε όλα αυτά και θα τα σχολιάζουμε στο πλαίσιο.

Λοιπόν, περίεργο το κλίμα σήμερα στη Λευκάδα με την εκδημία του παπαγεράσιμου, του πρωτοπρεσβύτερου Γεράσιμου Ζαμπέλη. Η εκδημία του αγαπημένου μας ιερέα θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο, αν δεν κάνω λάθος, 10 Οκτώβρη, στον Ιερό Μητροπολιτικό Νέο Ευαγγελιστήρια Λευκάδος. Από τις 7 και μέχρι τις 9.30 που θα τελεστεί η Θεία Λειτουργία στον Ιερό Ναό, θα τεθεί σε προσκύνημα το σκήνομα και βεβαίως η ταφή θα τελεστεί στο κημητήριο της Αγίας Παρασκευής Καβάλου. Είναι πολύ δύσκολη αυτή η συνθήκη. Έχουμε όλοι πολλές και σημαντικές μνήμες από τον πατέρα Γεράσιμο, που όπως είπα και χθες, η είδηση ήρθε λίγο μετά τις 7 εδώ όταν ήμασταν στον αέρα της εκπομπής. Πολύ δυσάρεστο. Θέλω να σας πω μια ιστορία. Ξεκίνησε να βρέχει στη Λευκάδα. Ευχαριστώ πάρα πολύ εδώ τους φίλους. Θέλω λοιπόν να σας πω ότι ο σταθμός αυτός που ακούτε τώρα, ο Prisma 91,6, πριν 13 χρόνια περίπου, είχαμε μπει σε μια διαδικασία να διεκδικήσουμε μια διοδότηση ενός ραδιοφωνικού σταθμού του αγαπητού γιατρού, του κύριου Σιλιόγκα, από την Άρτα. Θυμάμαι κάποια στιγμή ότι είχαμε βρεθεί στον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό, είχαμε κάτσει στο παγκάκι έξω στην πλατεία και του είχα ζητήσει, γιατί τότε φτιάχναμε το φάκελο και προσπαθούσαμε να βάλουμε δικαιολογητικά μέσα για να μπορέσουμε να περάσουμε από το Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης, σε μια άκρα μυστικότητα, γιατί είχατε καταλάβει κάποιοι ότι υπήρχε μια κινητικότητα αλλά δεν μπορούσατε να την προσδιορίσετε. Οπότε λοιπόν του είχα ζητήσει να μεσολαβήσει, να με βοηθήσει σε κάποια πράγματα και ο σεβασμιότατος βεβαίως μας έδωσε μια επιστολή πολύ σημαντική και θυμάμαι ότι τότε του είχα υποσχεθεί ότι αν ο σταθμός αδειοδοτηθεί θα μεταδίδουμε κάθε Κυριακή τη Θεία Λειτουργία από τον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό Ευαγγελιστρίας και αυτό πραγματικά γίνεται. Από τότε που ξεκίνησε η εκπομπή, από τα FM, από τα πρώτα πράγματα που κάναμε είναι να μεταδίδουμε την Θεία Λειτουργία από τον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό Ευαγγελιστρίας. Λίγα χρόνια αργότερα το κάναμε και από τον Ιερό Ναό των Ισοδύων. Οπότε, όπως καταλαβαίνετε, για μένα αυτό ήταν μια υπόσχεση πολύ σημαντική σε έναν άνθρωπο που τότε συμμεριζόταν τις αγωνίες ενός νέου ανθρώπου που επέστρεψε στον τόπο του και ήθελε να ξεκινήσει κάτι καινούριο. Και αντιλαμβάνεστε το ότι το να φτιάξει ένα νέο σταθμό ραδιοφωνικό δεν είναι εύκολο το εγχείρημα. Μάλιστα. Τώρα θα βάλουμε μια ανωτελεία σε αυτά. Σήμερα θα μείνουμε λίγο εδώ στις καθημερινότητες. Η αλήθεια είναι, ξέρετε πολλές φορές πώς διαμορφώνεται εδώ το newsletter του Λευκάδα Today. Έρχονται οι καταγγελίες, έρχονται τα φωτογραφικά ενσταντανέ από τους συμπολίτες μας που κάνουν την απογευματινή τους βόλτα στη γύρα και βλέπουν έναν ατελείωτο σκουπιδότοπο και πραγματικά προβληματίζονται και λένε μία πρωτοβουλία δεν θα πάρθει να γίνει ένα συντονισμένος καθαρισμός. Δηλαδή πραγματικά δείτε τις φωτογραφίες που μας έστειλε ένας ακροατής, ακόμα και σακούλες πεταμένες με σκουπίδια. Θα μου πείτε, φταίει ο Δήμος? Δεν φταίει ο Δήμος, φταίμε και εμείς και οι τουρίστες που έρχονται το καλοκαίρι και που ρυπαίνουν. Όμως δεν γίνεται να περιμένουμε μόνιμα από τις πρωτοβουλίες των κατοίκων εθελοντικούς καθαρισμούς μία ή δύο φορές το χρόνο για να λέμε ότι καθαρίσαμε τη γύρα. Μια περιοχή Natura προστατευόμενη, όπου εντάξει, έχει εκεί, την έχουμε μετατρέψει σε δρόμο ταχείας κυκλοφορίας, η αλήθεια είναι. Θα πρέπει να υπάρχει ένας προγραμματισμός. Από την άλλη, η αλήθεια είναι πως τα δελτία τύπου που λαμβάνουμε έχουν να κάνουν με ευχαριστίες. Φτάσαμε, και θα συμφωνήσω και με το σχόλιο του φίλου του Λάμπρου, υπεγράφει, λέει, σύμβαση από τον κύριο Τρεπεκλή για διαγραμμίσεις στο επαρχιακό δίκτυο. Δηλαδή, φτάσαμε στο σημείο να συζητάμε, προσέξτε, το ότι θα μπει μπογιά διαγραμμίσεων, που είναι προαπαιτούμενο και αυτονόητο, στο επαρχιακό δίκτυο. Και βγάζει δελτίο τύπου η περιφέρεια, η αλήθεια είναι, και λέει κάνουμε αυτό. Και από την άλλη, προσέξτε τώρα, ήρθε ένα δελτίο τύπου ευχαριστήρια επιστολή της τοπικής αρχής και των κατοίκων της Βασιλικής, τον Δήμαρχο, τον κύριο Βεργίνη, διότι
Η διαδικασία, λέει, για το έργο προϋπολογισμού, η πρώτη παραλία Βασιλικής στη θέση Κολυβάτα, 5 χρόνια μετά τις σοβαρές ζημιές, προκάλεσε ο μπάλος. 5 χρόνια για ένα έργο προϋπολογισμού 300.000 ευρώ έχει προχωρήσει και μπήκε μειοδότης ο κύριος Δρακάτος, λέει εδώ ο κύριος. Και βεβαίως ευχαριστεί, λέει, η τοπική κοινότητα τον Δήμαρχο Λευκάδας, κύριο Βεργίνη, για την ανταπόκριση στο αίτημα του τοπικού συμβουλίου. Και τον χωρικό αντιδήμαρχο, τον κύριο Σολδάτο, και τον σύμβουλο δημάρχο, τον κύριο Σπυρίδωνα Καρά, για τη συμβολή του στην πρόθεση του έργου. Όλα καλά και μπράβο που ο Δήμαρχος και ο αντιδήμαρχος μπήκαν μπροστά. Αλλά μετά από 5 χρόνια, από μια κακοκαιρία μπάλου, να λέει η τοπική κοινότητα ότι για 300.000 ευρώ επιτέλους, δηλαδή αφού μάλιασε η γλώσσα τους, υλοποιείται το έργο και βγαίνει το δελτίο τύπου να ευχαριστήσουμε τον Δήμαρχο που ανταποκρίθηκε στο αυτονόητο. Δηλαδή, έχουμε φτάσει σε ένα σημείο. Δεν θα πω ότι δεν θα το έκανε και η προηγούμενη δημοτική αρχή, δεν θα πω ότι δεν θα το έκανε και η επόμενη δημοτική αρχή. Δεν το προσωποποιώ. Θέλω να πω ότι πλέον βγάζουμε δελτία τύπου για τον καθαρισμό των κλαδιών, για τα πρανή. Πού είναι τα μεγάλα έργα? Και γιατί μου βγάζετε ένα δελτίο τύπου για το αυτονόητο? Δηλαδή, εξασφαλίσαμε μια χρηματική. Μια χρηματοδότηση. Αυτή δεν είναι η δουλειά των αιρετών? Δηλαδή, τι μας το λέτε? Τι μας λέει, δηλαδή, η περιφέρεια σήμερα ότι θα σας κάνουμε διαβαθμίσεις? Να δούμε βεβαίως, γιατί αυτές οι διαγραμμίσεις θα τα πούμε και με τον κύριο Μελά. Η αλήθεια είναι σε λίγο. Γίνονται διαγραμμίσεις, όχι με καλή μπογιά. Σε ένα χρόνο μετά ψάχνουμε για άλλες διαγραμμίσεις. Είναι αυτές που φεύγουν. Αλλά θέλω να πω ότι έχουμε βαρεθεί να βλέπουμε ευχαριστήρια. Έχουμε ευχαριστεί. Να βλέπουμε 300.000 έργο. Ευχαριστούμε τον Δήμαρχο που ανταποκρίθηκε στο αίτημα. Μα συγγνώμη, όταν έχει καταστραφεί κάτι, δεν πρέπει να το φτιάξεις. Είναι σαν τον Δήμαρχο, σαν τον πρόεδρο της τοπικής κοινότητας στον Νικολή που έλεγε: φτιάξτε μου 2 δρόμους. Και έλεγε ο Δήμαρχος: θα στείλω τον μηχανικό. Μα ήρθε ο μηχανικός, δεν ήρθε ο μηχανικός. Μα είναι δυνατόν να παίζουμε την κολοκυθιά και το σπασμένο τηλέφωνο για ένα έργο? Θα μου πείτε. Εντάξει, πρέπει και εσύ να βγάλεις, φίλε μου, δελτίο τύπου για τα κλαριά που μαζεύτηκαν στο νεκροταφείο. Τι να πω τώρα. Ο καθένας βγάζει ένα δελτίο τύπου, δηλαδή πραγματικά. Λοιπόν, και φυσικά θα συμφωνήσω με αυτό το οποίο μου λέτε, ότι περνάνε και τα αυτοκίνητα, οι ασυνείδητοι, οι οδηγοί που τα πετάνε όλα. Απλά δεν υπάρχει και ένα τιμωρητικό έτσι πλαίσιο. Να πήγαινε μια φορά, για παράδειγμα, εκεί η δημοτική αστυνομία να πιάνε, να κάνει ένα μπλόκο, ρε παιδί μου, πώς πέταγαν εκεί σκουπίδια. Δηλαδή, πραγματικά, να ρίξει ένα πρόστιμο. Αλλά πρέπει να κρατήσουμε τον τόπο μας καθαρό. Και τώρα, λοιπόν, πάμε σε όλη αυτή τη λειτουργία. Πάμε σε ένα θέμα το οποίο όχι ότι δεν το συζητάει όλη η τοπική κοινωνία, γιατί ξέρετε τι γίνεται τώρα. Βγάζουμε την είδηση εμείς και όλοι αναρωτιούνται πού το μαθαίνουμε. Μα συγγνώμη τώρα, όταν για παράδειγμα σε όλο το Δήμο συζητάνε για 2 μέρες για τη σφαγή, γιατί το γράψαμε ήπια, για τη σφαγή που έγινε ανάμεσα σε... Δεν μπορώ να πω πολλά, θα τα πούμε με τον κύριο Μελά. Σε διευθυντικά στελέχη και στο Δήμαρχο για μετακίνηση μιας υπαλλήλου και έγινε το μάλε βράσε. Μπορείτε λίγο να καταλάβετε και το πλαίσιο λειτουργίας. Αυτό το πλαίσιο, αν πάτε στη συνέντευξη του Δημάρχου, του κύριου Βεργίνη, στο πρώτο μέρος, ο οποίος τι είπε, και ακούστε το αυτό που είπε ο Δήμαρχος. Όταν αναλαμβάνεις έναν Δήμο, και εγώ συμφωνώ με αυτό, δεν μπορείς να κάνεις μαγικά. Παραλαμβάνεις ένα αυτοκίνητο, αλλά έρχεται ένας νέος οδηγός. Πρέπει να μπεις και να δεις ποιο είναι το υλικό που έχεις για να δουλέψεις. Και ο Δήμαρχος τι είπε, έπρεπε να αξιολογήσω και να δω ποιοι μπορούν να δουλέψουν. Και μερικές φορές η Δημοτική Επιτροπή λέει: εντάξει, καλό το ωράριο, καλή και αναρωτική, καλά όλα. Αλλά ρε παιδί μου, το ζήτημα είναι ότι έρχεται ένας Δήμαρχος με όραμα, εντάξει, μπορεί να δουλέψει όπως θέλει? Γιατί ο μόνιμος υπάλληλος του Δήμου, λέμε τώρα, μπορεί να του δημιουργήσει δυσκολία στο έργο το οποίο θα παράξει? Θα σας πω και πάλι κάτι που δεν θα το ξεχάσω. Είχε αναλάβει ο κύριος Καλός και είχε κάνει μία συγκέντρωση, είχε καλέσει όλους το προσωπικό. Και είναι αυτό που λέει πάντα το προσωπικό: θα είσαι και άλλος ένας περαστικός εσύ εδώ, εντάξει. Υπάρχει τώρα πολύ μεγάλο παρασκήνιο για το θέμα αυτό που έχει γίνει, μια μεγάλη αντιπαράθεση με εντάσεις, με φωνές, με το Δήμαρχο βεβαίως να θέλει να επιβάλλει και αυτό στη δική του τη γραμμή.
Κάποιοι λένε ότι ο δήμαρχος μετακίνησε την υπάλληλο διότι αφού γράστηκε μια εισήγηση των συνεργατών του. Τώρα, από τη στιγμή κάποιοι κάνουν κριτική στις επιλογές των συνεργατών του δήμαρχου. Ακούστε να δείτε, φίλοι και φίλες. Ο δήμαρχος και ο εκάστοτε δήμαρχος θα κριθεί στο τέλος της πενταετίας και για τις επιλογές που έκανε για τους συνεργάτες του. Ο δήμαρχος βγήκε και στη συνέντευξή του στον Prisma 91,6 και έδωσε τα εύσημα σε συγκεκριμένα πρόσωπα και συνεργάτες που έχει. Οπότε λοιπόν αυτό το πράγμα μην το προσπερνάτε. Σημαίνει ότι θα πρέπει να τον κρίνουμε από τις επιλογές του. Ο δήμαρχος λοιπόν έχει μετακινήσει πολλές φορές και άλλους υπαλλήλους από άλλα τμήματα με βάση το δικό του κριτήριο. Κάποιος έχει επαναφέρει. Το ζήτημα είναι όμως και το πιο σημαντικό τώρα, και εδώ πρέπει να δούμε πώς θα αντιμετωπιστεί, ότι επειδή υπάρχει αυτή η σύγκρουση τη δεδομένη χρονική στιγμή, γνωρίζετε πάρα πολύ καλά ότι όταν μιλάμε για πολεοδομία, όταν μιλάμε τώρα για τεχνικές υπηρεσίες, τα πράγματα είναι πάρα πολύ δύσκολα. Υπάρχει μεγάλος όγκος εργασίας και υπάρχουν πάρα πολλά πράγματα που πρέπει να τρέξουν, ιδιαίτερα σε μια περιοχή σαν τη Λευκάδα που χτίζεται συνέχεια και που ο κόσμος περιμένει και λέμε για προθεσμίες, λέμε για προγράμματα ΕΣΜΑ. Και μαθαίνω και προκύπτει το ρεπορτάζ ότι τώρα αυτή τη στιγμή έχουν παγώσει τα πάντα από την πλευρά των υπηρεσιών. Δεν κινείται τίποτα. Το κλίμα είναι εκρηκτικό και δεν ξέρω αν το κλίμα θα έχει εκτονωθεί πριν την αποχώρηση του δημάρχου στην Ιαπωνία. Γιατί υπάρχουν και επαγγελματίες, υπάρχουν και ιδιώτες, υπάρχουν και μηχανικοί που είναι στα κάγκελα, γιατί δεν μπορούν να εξυπηρετηθούν. Και ο όγκος εργασίας είναι πολύ μεγάλος. Άρα λοιπόν τώρα εδώ πρόκειται για ένα brand affair ανάμεσα στον δήμαρχο που είναι ο πολιτικός προϊστάμενος και στους υπαλλήλους, όπου και αυτοί προφανώς για να αντιδρούν θα έχουν κάποια επιχειρήματα. Δεν ξέρω τώρα, ο δήμαρχος μπορεί για παράδειγμα να επιλέγει και καλά κάνει να πιστέψει τις εισηγήσεις των συνεργατών του. Γι' αυτό τους επέλεξε. Αν τους επέλεγε για να τους αμφισβητήσει, δεν θα είχε κανέναν λόγο να τους επιλέξει. Άρα λοιπόν θα κριθεί και ο δήμαρχος για τις επιλογές αυτές. Όμως μπορεί να κάνουμε κριτική στον κύριο Βεργίνη για πάρα πολλά πράγματα. Δεν νομίζω ότι κανείς μπορεί να αμφισβητήσει την ικανότητα που έχει στην διοίκηση. Γιατί διοικεί μία από τις μεγαλύτερες εταιρείες. Αυτή τη στιγμή ξέρετε πολύ καλά ότι είναι ένας από τους πιο πετυχημένους επιχειρηματίες. Έχει ασκήσει διοίκηση σε μεγάλους οργανισμούς. Έχει καθίσει, ρε παιδί μου, σε σοβαρές θέσεις. Καταλαβαίνουμε και τον κρίνουμε μερικές φορές αυστηρά για την καθημερινότητα του Δήμου. Ποτέ δεν αμφισβητούμε την ικανότητά του και βεβαίως την αξία του ως προσωπικότητα και τη συνεισφορά του στον τόπο. Τουλάχιστον για τη δική μου πλευρά, θέλω να το ξεκαθαρίζω, και αυτό είναι που το έχω πει και πολλές φορές, γιατί ξέρετε, πολλές φορές και εμείς έχουμε παρεξηγηθεί και τον καταλαβαίνω. Μπορεί να θεωρεί ότι αδικούμε το έργο που κάνει η Δημοτική Αρχή, γι' αυτό και δίνουμε φωνή και χαιρόμαστε που τον είχαμε και μακάρι να τον έχουμε και πάρα πολύ σύντομα να επικοινωνεί το έργο του. Εδώ όμως εμείς είμαστε γιατί αφουγκραζόμαστε και τη φωνή της κοινωνίας και τα παράπονα που λαμβάνουμε κάθε μέρα, και είναι πολλά και δεν μπορούμε να τα προσπερνάμε γιατί αυτά είναι η δουλειά μας. Είμαστε λοιπόν εδώ, φωνάζουμε για να μας ακούν αυτοί που ασκούν εξουσία. Γιατί πρέπει να σας πω, δεν ξέρω αν το ξέρει ο δήμαρχος, αλλά θα του το πω εγώ. Δήμαρχε, και στο λέω και δημόσια από το βήμα του Prisma 91,6, αυτοί που μπροστά και είναι και μέλη της Δημοτικής Αρχής, δεν μπορώ να πω περισσότερα. Ξέρω και ονόματα. Ξέρω και την ώρα που έγινε η συζήτηση. Αυτοί που μπροστά μπορεί να σου λένε τα καλύτερα, να σ' αγκαλιάζουν και να σε εξυμνούν όταν πίνουν τον καφέ τους ή όταν κάνουν τη βόλτα τους, μπορεί να μην λένε τα ίδια. Οπότε λοιπόν, κρατήστε δήμαρχε μικρό καλάθι και από αυτούς που μπορεί να έρχονται και να σας λένε τα καλύτερα. Τα λένε για να τα ακούσετε. Μπορεί πίσω από την πλάτη σας να λένε άλλα. Θα μου πεις, από τη στιγμή που δεν πιστεύεις στο όραμα του πολιτικού σου προϊσταμένου, γιατί δεν παίρνεις το καπελάκι σου και να πας στο σπίτι σου? Αυτή την απάντηση δεν την έχω, φίλοι και φίλες. Αφού δεν πιστεύεις στο έργο και στο όραμα του δημάρχου, αφού του προσάπτεις χίλια μύρια, γιατί δεν παίρνεις το καπελάκι σου να πας στο σπίτι σου? Γιατί δεν πας στο σπίτι σου? Ή βγες, βγάλε μια ανακοίνωση, πες δεν συμφωνώ γιατί θεωρώ ότι 1, 2, 3, 4, 5, 6 και παρετούμε. Γιατί?
την απάντηση θα την αφήσω σε εσάς. Ή μάλλον θα είναι και μία από τις συζητήσεις που θα κάνουμε με τον κύριο Μελά σήμερα εδώ στο δεύτερο μέρος της εκπομπής μας. Οπότε λοιπόν μείνετε στον Prisma 91,6 και τι μπορεί να λένε. Φιλέ! Σε παρακαλώ πάρα πολύ. Φίλε μου, καλέ, τι μπορεί να λένε, δεν μπορώ να πω στον αέρα. Μπορείς να φανταστείς ότι μπορεί να λένε τα χειρότερα. Εντάξει, τα χειρότερα. Προσδιορίσε και βάλε τη φαντασία σου. Τα χειρότερα, σου λέω εγώ. Εντάξει τώρα, παρακολουθήστε ποιοι είναι δυσαρεστημένοι, τους ξέρουμε. Δείτε λίγο, σκεφτείτε, παρακολουθήστε δελτίο δημοτικά συμβούλια. Τώρα δεν είναι, τι κάνει νιάου νιάου στα κεραμίδια.

Και βεβαίως εδώ έχουμε και ένα άλλο ερώτημα που μου θέτουν οι φίλοι μας. Αλήθεια, μου θέτει εδώ τώρα σαν ένας ακροατής, έτσι, με πολύ καλή σκέψη. Με το Γενικό Γραμματέα τι θα γίνει? Ενώ υπάρχουν εδώ κάποια μηνύματα από ούτε στο Live 24, ότι ακόμα λέει μετά από 3 χρόνια δεν έχει οριστικοποιηθεί από τη Δημοτική Αρχή η δομή των υπηρεσιών. Αυτά τώρα εδώ γράφουν οι φίλοι, άνθρωποι που γνωρίζουν κάποια πράγματα. Όχι, φίλε Λάμπρο, δεν νομίζω να φταίσαι εσύ. Εσύ τουλάχιστον σε τιμά το γεγονός, ο φίλος Λάμπρος, ο γνωστός μας, τιμά με την ακρόαση πάντα, το ότι όποια κριτική την έχεις κάνει δημόσια και δεν λες άλλα μπροστά και άλλα πίσω. Και εγώ αυτή τη στάση την επαινώ και την υπογραμμίζω. Γιατί δείχνει τα ποιοτικά χαρακτηριστικά και τα ηθικά που έχεις. Και δεν το λέω επειδή είμαστε και φίλοι και έχουμε πει δύο κουβέντες παραπάνω, αλλά στα δύσκολα έχεις βγει μπροστά και έχεις υποστηρίξει την άποψή σου. Και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Γιατί θα μπορούσες πάρα πολύ καλά κι εσύ να είσαι αυλικός και να ήσουν και ευνοημένος και στην τοπική κοινότητα, έτσι δεν είναι? Λοιπόν, και έχεις τραβήξει και εσύ ουκολίγα. Μην ανοίξουμε το κεφάλαιο, Λάμπρος Κοσμάς, τώρα. Αυτά είναι μερικά ερωτήματα, πάντως πρέπει να σας πω, που δεν τα συζητάω, που δεν μου έρχονται μόνο σε μένα. Τα συζητάνε στα καφενεία. Τα συζητάνε άνθρωποι που γνωρίζουν 5 πράγματα παραπάνω. Άρα λοιπόν, επειδή ο Δήμαρχος μας ακούει, επειδή οι συνεργάτες του ακούνε, μην του μεταφέρουν μόνο τι έγραψε ο Κουνιάκης, για παράδειγμα, κακό, να του μεταφέρουν και το σκεπτικό μου. Βάλτε του να ακούσει όλο το σχόλιο. Να κάτσει να ψάξει, αν και γνωρίζει ο άνθρωπος. Γνωρίζει ο Δήμαρχος. Γνωρίζει ο Δήμαρχος και το είπε πρόσφατα. Το είπε πρόσφατα και σε καφέ μετά από μια εκδήλωση. Ξέρει πολύ καλά ποιος του κάνει αντιπολίτευση. Οι δικοί του κάνουν αντιπολίτευση. Και επικαρπικά του κάνει ο κύριος Καλός. Μετά και οι υπόλοιποι. Από πού ξεκινάει η πρώτη αντιπολίτευση? Τέλος πάντων, θα μείνουμε τώρα εδώ γιατί έχω μάκι μελά. Δεν θέλω να τη σηκώσω την κουβέντα ακόμα. Οπότε βάζουμε μια νοτελεία. Συγγνώμη που τα λέμε και εμείς χήμα. Χήμα θα τα λέμε.

Λοιπόν, πάμε να μπούμε σε διαφημιστικό περιβάλλον. Με το κατάστημα Κάτσο Κολεξιόν είμαστε εδώ, στον Prisma 91,6. Για το ντύσιμο που είναι κοψό σε κάθε του λεπτομέρεια, επιλογέ επώνυμε, Skillfinger, Versace, Γιο Πόλο, του Άρντι Μόντε, Ναπολεόν, Αρτίστη, Τελάνι, Δεμποστόνια και New Zealand. Ρούχα και υποδήματα με χαρακτήρα κλασικό, διαχρονικό αλλά και μοντέρνο και επιλεγμένε προτάσει για το γαμπρό. Όλα αυτά στην κεντρική αγορά. Λευκάδα, τηλέφωνο 2645-023-500. Μότο μα άντρα σε πρώτο πλάνο. Βιάζετε το μυαλό μου, καταλαβαίνετε. Με έχετε βομβαρδίσει τα μηνύματα εδώ τώρα. Ό,τι αξίζει σε ένα σπίτι είναι οι στιγμές που γεννιούνται από το μεράκι μας για τις ανάγκες σας. Βαγενάς Home Line, δημιουργίες υψηλών προδιαγραφών για χώρους που επιδιώκουν να συνδυάζουν αρμονικά την εργονομία με το στυλ. Λειτουργικά έπιπλα και ντουλάπια κουζίνα, σύγχρονες ντουλάπες και εσωτερικές πόρτες. Αναβαθμίστε ενεργειακά το χώρο σας με τα εξωτερικά κοφώματα PVC και αλουμινίου υψηλής αισθητικής, με μεγάλη ποικιλία βεβαίως και σε επαγγελματικό και ξενοδοχειακό εξοπλισμό. Βαγενάς Home Line με επιστοποίηση σε Κάιζο, του Αγίου 12 στη Λευκάδα και τηλέφωνο επικοινωνίας 26 45 0 23 88. Μότο μας, ό,τι σας αξίζει. Μείνετε σήμερα μαζί μας. Πρέπει να σας πω ότι σήμερα για κάποιους η εκπομπή έχει πολύ μεγάλη ακροαματικότητα, γιατί μας ακούνε μόνο όταν βγαίνει ο Μάξο Μελάς, η αλήθεια είναι. Οπότε ακούστε παρακαλώ πάρα πολύ, δώστε μας λίγο ακροαματικότητα, γιατί όπως λένε κάποιοι που μας αγαπάνε πάρα πολύ, ποιος τον ακούει τον Κουνιάκη το απόγευμα? Έλατε όμως που τον ακούνε τον Κουνιάκη. Έλατε που τον ακούνε και σας ενοχλεί που τον ακούνε γιατί σας χαλάει τη σούπα. Έτσι δεν είναι? Έλατε που τον ακούνε και σας χαλάει το παραγοντιλίκι. Θα σας το χαλάσω. Γιατί εμείς είμαστε με την κοινωνία. Κάποιοι είναι με την ελίτ της μικρής μας κοινωνίας. Κάποιοι κρατάνε σε απόσταση την ελίτ, όπως την κρατάω εγώ με τη χιλιομετρική απόσταση της εκπομπής αυτής. Κάποιοι αλλάζουν την πιφτέκα και τη γυρνάνε ανάλογα με το όπου φυσάει ο άνεμος. Έχετε παρατηρήσει εμείς να γυρνάμε την πιφτέκα? Περιμένω να λάβω και ένα ανώνυμο μήνυμα από αυτά τα βαλτά, τα φυτευτά, τα κύριε Κουνιάκη, τι να πείτε κι εσείς. Έχετε τη συνεργασία του Energy Media Group με το Δημοτικό Ραδιόφωνο. Ναι, ναι, ναι. Το άλλο με τον Ντοτό, το ξέρετε? Άντε, γεια! Εμείς είμαστε με τον κόσμο, θέλω να την πω αυτή τη λέξη, και οι άλλοι με τα παπατζιλίκια. Πουλήστε παπατζιλίκι σε αυτούς που νομίζετε ότι το παίρνουν. Διότι μην νομίζετε, και κάποιοι κάνουν τη δουλίτσα τους όπου μπορούν. Έτσι δεν είναι? Αφού θέλετε να παίξουμε έτσι, μπαλίτσα τέτοια θα παίζουμε. Εσείς θα μιλάτε στους καφενέδες και εκεί που πηγαίνετε για να σας κερνάνε και να τρώτε και να πίνετε, εμείς θα τα λέμε μέσα από αυτό εδώ το βήμα. Και όσο πάμε και στις εκλογές, θα έχουμε να πούμε πάρα πολύ ωραία πραγματάκια. Και αν θέλετε να προκληθούμε και παραπάνω, ελάτε ο καθένας να ψάξει το παρελθόν μας. Ελάτε να δείτε λοιπόν, που ξέρω τι ψάχνετε, τι βαρύδια έχει ο Κουνιάκης. Σας πληροφορώ, κανένα. Δεν μου χρωστάει κανένας καμία χάρη. Άρα λοιπόν μην χτυπιέστε άδικα. Γι' αυτό έχω και την άνεση και τα λέω δημόσια. Γιατί δεν με κρατάει κανείς. Συμβαίνει το ίδιο για όλους. Έλα τώρα, μικρή κοινωνία είμαστε. Γνωριζόμαστε μεταξύ μας. Δεν τρώμε σανό. Μην κοιτάτε που η αστική ευγένεια που με διακατέχει στα 50 μου χρόνια και που είναι η μεγαλύτερη μου παθογένεια έχει επιτρέψει σε πολλούς να κανιβαλίσουν την ευγένειά μου και να παίζουν στο background τη φιλία και να μας στάβουν. Δεν θα επιτρέψω σε κανέναν, και το λέω δημόσια, να μειώσει την επαγγελματική μου υπόσταση με δόλιο τρόπο και με φήμες τύπου ποιος τον ακούει. Δεν έχω ανάγκη να αποδείξω ποιος με ακούει. Υπάρχουν τα Google Analytics, αν θέλετε να σας τα στείλω. Δεν είναι κρυφά. Και υπάρχει και η απήχηση του σταθμού που συζητάει όλος ο κόσμος και για το ρεπορτάζ που κάνουμε και για το σχόλιο μας και που συντονίζεται να ακούσει τη δουλειά που κάνουμε για τον κόσμο. Όχι για την πάρτη μας. Αυτή είναι η διαφορά μας. Ουφ, τάπα και πάμε σε break.

0: Μαζί έχουμε ζήσει πολλά και θα ζήσουμε άλλα τόσα. Μαζί έχουμε δημιουργήσει κάτι όμορφο και οικείο. Ένα στέκι παρείστικο με αγάπη για το καλό φαγητό. Φαγητό ποτίων μαζί. Μετά από όλα αυτά τα χρόνια που μαζί τα φάγαμε, συνεχίζουμε με το ίδιο αστήρευτο μεράκι και κέφι να εμπνεόμαστε από την ελληνική κουζίνα, βάζοντας τις δικές μας εφάνταστες πινελιές. Σας περιμένουμε στο γνωστό όμορφο χώρο μας, δίπλα στη θάλασσα, για να συνεχίσουμε να περνάμε ακόμα καλύτερα σαν μια παρέα. Φαγητό ποτίων μαζί. Υπεύθυνος Δημήτρης Κάτσος. Στην πλατεία Φίνικα, στην Ανατολική Παραλία Λευκάδας. Τηλέφωνα κρατήσεων 26450-24477. Μαζί στην απόλαυση. Ήρθε για να αλλάξει τα δεδομένα στην προσχολική εκπαίδευση της πόλης μας. Baby College Academy. Πρότυπος βελφονηπιακός σταθμός και ιδιωτικό νηπιαγωγείο στην πόλη της Πρέβεζας. Η ολοκληρωμένη πρόταση στην προσχολική εκπαίδευση με πρωτοποριακές παιδαγωγικές μεθόδους βασισμένες στη βιωματική μάθηση, προσαρμοσμένες κατάλληλα για κάθε ηλικιακή βαθμίδα. Σε ένα ασφαλές περιβάλλον γεμάτο αγάπη, λειτουργούν τμήματα από 3 μηνών έως 4 ετών για τον βελφονηπιακό σταθμό και 4 έως 6 ετών για τον νηπιαγωγείο. Με πλήρη καθημερινή διατροφή, μεταφορά με σχολικό λεωφορείο και ευέλικτο ωράριο. Baby College Academy. Ιδιωτικό νηπιαγωγείο αδειοδοτημένο από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων. Σε νεόβμητες υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις 600 τετραγωνικών μέτρων επί των οδών Τζουμέρκων 1 και Επτανήσου, Πρέβεζα. Περισσότερες πληροφορίες στα 26820-6214 και 6974-620-625. Εγγραφές και μετεγγραφές καθ' όλη τη διάρκεια της χρονιάς.
1: Χαλαρώστε. Μιλήστε μου για την παιδική σας ηλικία.
2: Γιατρέ μου, πάντα ένιωθα χωρίς αξία. Μπάζω με ανέβαζαν, μπάζω με κατέβαζαν. Στο στρατό μου δώσαν μια μπαζούκα, αλλά με έδιωξαν. Φύγερε, μπάζω. Μετά έκανα ένα συγκρότημα με τους φίλους μου. Ήμουνα μπαζίστας και εκεί αποτυχία. Είσαι για τα μπάζα, μου φώναζαν. Είσαι για τα μπάζα.
1: Αγαπητέ μου, απλά δεν βρεθήκατε στο σωστό περιβάλλον για να αναδείξετε την αξία σας. Στην Ανακέ, να σας δώσει τη θέση που σας αξίζει. Με το μεγαλύτερο δίκτυο ανακύκλωσης αποβλήτων, εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων πανελλαδικά.
3: Ανακέμ, βάζουμε τα μπάζα στη θέση τους.
4: www.prismaradio.gr. Έγκυρη και αξιόπιστη ενημέρωση και στο διαδίκτυο.
0: Δεν έχουν σημασία τα τετραγωνικά, ούτε η διαρρύθμιση ενός χώρου. Σημασία έχει το design, η αισθητική, η ποιότητα και η διαχρονικότητα. Βαγενάς Home Line. Επίπλα κουζίνας, ντουλάπες και εσωτερικές πόρτες που προσφέρουν στο χώρο σας λειτουργικότητα, υψηλή αισθητική και ένα άρτιο αποτέλεσμα. Ακόμα, εξωτερικά κουφώματα PVC και αλουμινίου. Όλα με πιστοποίηση SE και ISO. Είμαστε οι ιδανικοί συνεργάτες τόσο για τον ιδιώτη όσο και για τον επαγγελματία με τεράστια γκάμα επαγγελματικού και ξενοδοχειακού εξοπλισμού. Αν είστε δικαιούχοι του προγράμματος Εξοικονομώ Αυτονομώ, σε εμάς θα βρείτε όλα όσα χρειάζεστε. Βαγενάς Home Line, Στράτου Τσέγιου 12, Λευκάδα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26450-23188. Χωρίμε άποψη και διαχρονικό design.
5: Κάνε κλικ στο κόσμο της ενημέρωσης. Λευκάδα.today.gr. Μάθε τα πάντα γρήγορα και έγκυρα. Πληκτρολόγησε Λευκάδα.today.gr. Τα νέα της Λευκάδας στην οθόνη σου. Αξία Real Estate. Ένα ακίνητο δεν είναι απλώς τέσσερις τείχοι. Είναι η ιστορία σας, αλλά και μια επένδυση με αξία στο χρόνο. Στην Αξία Real Estate γνωρίζουμε πως κάθε χώρος πρέπει να αντανακλά όχι μόνο τις ανάγκες, αλλά και τις φιλοδοξίες σας. Γι' αυτό σας περιμένουμε στο νέο μας χώρο για να σχεδιάσουμε μαζί το επόμενο βήμα στις επενδύσεις σας. Αξία Real Estate. Η αξία του ακινήτου σας είναι η αξία του μέλλοντός σας. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 26821-81069 και ελάτε να βρούμε μαζί την καλύτερη στρατηγική για την επένδυση των χρημάτων σας. Υπεύθυνος γραφείου Θερμός Πέτρος. Αξία Real Estate. Δεύτερο χιλιόμετρο Πρέβεζας Ιγουμενίτσας. Στα φανάρια δροσιάς στο κτίριο The Point.
0: Το Ιόνιο Μπρο. μπροστά σου. Και στο τραπέζι, ό,τι αξίζει πραγματικά. Στο κύμα, η θάλασσα δεν είναι απλώς ιδέα. Είναι μέρος της εμπειρίας. Φρέσκα ψάρια και θαλασσινά, χειροποίητα ορεκτικά, επιλεγμένα ψητά και πιάτα που βασίζονται σε αγνές πρώτες ύλες και τοπικά προϊόντα. Ένας χώρος δίπλα στο κύμα, ιδανικός για μεσημέρι, ηλιοβασίλεμα ή μια όμορφη καλοκαιρινή βραδιά. Κύμα, καθημερινά από τις 12.30. Κρατήσεις στο 694-556-4455. Στον Μύτικα Πρέβεζας με θέατο Ιόνιο.
6: Θέλω και γατάκια και σκυλάκια και ψαράκια και χαμστεράκια και κουνελάκια και σκιουράκια. Πού θα τα βρω?
7: Στην Κιβωτό.
6: Και πού είναι αυτό?
7: Περίμενε να πάρω τον Νόε τηλέφωνο.
8: Για ό,τι θέλετε για τους μικρούς σας φίλους, μην πάτε μακριά. Ελάτε σε εμάς. Pet Shop Κιβωτός.
9: Τροφές, ενιδρία και αξεσουάρ επώνυμων εταιριών. Ακόμα, τροφές σκύλου και γάτας, χρυσόψαρα, τροπικά ψάρια, ερπετά και μικρά τροχτικά, παπαγαλάκια, καναρίνια.
8: Πάντα με τις πιο φιλικές τιμές. Υπεύθυνος Χρήστος Γιάννογλου.
9: Pet Shop Κιβωτός. Παναγή Τσαλδάρη 27, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 2682-026-191.
8: Φύγαμε για Κιβωτό! Και τώρα στο Pet Shop Κιβωτός υποδεχόμαστε το grooming. Ο καλοπισμός των τετράποδων φίλων μας γίνεται πιο εύκολος από ποτέ. Αναλαμβάνουμε λούσιμο, μπάνιο και κόψιμο νυχιών, πάντα με σεβασμό πρώτα στα ζώα και φυσικά στα αφεντικά τους. Pet Shop Κιβωτός. Χρήστος Γιάννογλου.
0: Μαζί έχουμε ζήσει πολλά και θα ζήσουμε άλλα τόσα. Μαζί έχουμε δημιουργήσει κάτι όμορφο και οικείο. Ένα στέκι παρείστικο με αγάπη για το καλό φαγητό. Φαγητό ποτίον μαζί. Μετά από όλα αυτά τα χρόνια που μαζί τα φάγαμε, συνεχίζουμε με το ίδιο αστήρευτο μεράκι και κέφι να εμπνεώμαστε από την ελληνική κουζίνα, βάζοντας τις δικές μας εφάνταστες πινελιές. Σας περιμένουμε στο γνωστό όμορφο χώρο μας, δίπλα στη θάλασσα, για να συνεχίσουμε να περνάμε ακόμα καλύτερα σαν μια παρέα. Φαγητό ποτίον μαζί. Υπεύθυνος Δημήτρης Κάτσος. Στην πλατεία Φίνικα, στην Ανατολική Παραλία Λευκάδας. Τηλέφωνα κρατήσεων 26450-24477. Μαζί στην απόλαυση.
1: Χαλαρώστε. Μιλήστε μου για την παιδική σας ηλικία.
2: Γιατρέ μου, πάντα ένιωθα χωρίς αξία. Μπάζω με ανέβαζαν, μπάζω με κατέβαζαν. Στο στρατό μου δώσαν μια μπαζούκα, αλλά με έδιωξαν. Φύγερε, μπάζω. Μετά έκανα ένα συγκρότημα με τους φίλους μου. Ήμουν μπαζίστας και εκεί αποτυχία. Είσαι για τα μπάζα, μου φώναζαν. Είσαι για τα μπάζα.
1: Αγαπητέ μου, απλά δεν βρεθήκατε στο σωστό περιβάλλον για να αναδείξετε την αξία σας. Στην ΑΝΑΚΕΜ, να σας δώσει τη θέση που σας αξίζει. Με το μεγαλύτερο δίκτυο ανακύκλωσης αποβλήτων, εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων πανελλαδικά.
3: ΑΝΑΚΕΜ, βάζουμε τα μπάζα στη θέση τους.
5: Αξία Real Estate. Ένα ακίνητο δεν είναι απλώς τέσσερις τείχοι. Είναι η ιστορία σας, αλλά και μια επένδυση με αξία στο χρόνο. Στην Αξία Real Estate γνωρίζουμε πως κάθε χώρος πρέπει να αντανακλά όχι μόνο τις ανάγκες, αλλά και τις φιλοδοξίες σας. Γι' αυτό σας περιμένουμε στο νέο μας χώρο για να σχεδιάσουμε μαζί το επόμενο βήμα στις επενδύσεις σας. Αξία Real Estate. Η αξία του ακινήτου σας είναι η αξία του μέλλοντός σας. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 26821-81069 και ελάτε να βρούμε μαζί την καλύτερη στρατηγική για την επένδυση των χρημάτων σας. Υπεύθυνος Γραφείου, Θερμός Πέτρος. Αξία Real Estate. Δεύτερο χιλιόμετρο Πρέβεζας Ιγουμενίτσας, στα φανάρια δροσιάς, στο κτίριο The Point.
0: Το Ιόνιο μπροστά σου. Και στο τραπέζι, ό,τι αξίζει πραγματικά. Στο κύμα, η θάλασσα δεν είναι απλώς ιδέα. Είναι μέρος της εμπειρίας. Φρέσκα ψάρια και θαλασσινά, χειροποίητα ορεκτικά, επιλεγμένα ψητά και πιάτα που βασίζονται σε αγνές πρώτες ύλες και τοπικά προϊόντα. Ένας χώρος δίπλα στο κύμα, ιδανικός για μεσημέρι, ηλιοβασίλεμα ή μια όμορφη καλοκαιρινή βραδιά. Κύμα, καθημερινά από τις 12.30. Κρατήσεις στο 694-556-4455. Στον Μύτικα Πρέβεζας με θέατο Ιόνιο.
6: Θέλω και γατάκια και σκυλάκια και ψαράκια και χαμστεράκια και κουνελάκια και σκιουράκια. Πού θα τα βρω?
7: Στην Κιβωτό.
6: Και πού είναι αυτό?
7: Περίμενε να πάρω τον Νόε τηλέφωνο.
8: Για ό,τι θέλετε για τους μικρούς σας φίλους, μην πάτε μακριά. Ελάτε σε εμάς. Pet Shop Κηφωτός.
9: Τροφές, ενιδρία και αξεσουάρ επώνυμων εταιριών. Ακόμα, τροφές σκύλου και γάτας, χρυσόψαρα, τροπικά ψάρια, ερπετά και μικρά τροχτικά, παπαγαλάκια, καναρίνια.
8: Πάντα με τις πιο φιλικές τιμές. Υπεύθυνος Χρήστος Γιάννοβλου.
9: Pet Shop Κηφωτός. Παναγή Τσαλδάρη 27, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 2 6 82 0 26 191.
8: Φύγαμε για Κηφωτό! Και τώρα στο Pet Shop Κηφωτός υποδεχόμαστε το grooming. Ο καλοπισμός των τετράποδων φίλων μας γίνεται πιο εύκολος από ποτέ. Αναλαμβάνουμε λούσιμο, μπάνιο και κόψιμο νυχιών, πάντα με σεβασμό πρώτα στα ζώα και φυσικά στα αφεντικά τους. Pet Shop Κηφωτός. Χρήστος Γιάννοβλου.
4: Πρίσμα 91,6. Ενημέρωση χωρίς παροπή.

0: ετοιμαζόμαστε να συνδεθούμε τηλεφωνικά με τον κύριο Μελά για να έχουμε χρόνο να συνομιλήσουμε. Δεν θα παίξουμε το Δελτίο Ειδήσεων των 7. Ζητώ συγγνώμη για τον κόσμο που συντονίζεται για το Δελτίο Ειδήσεων και έχει απόλυτο δίκιο, αλλά δεν θα μας φτάσει ο χρόνος και επειδή έχω και διαφημιστικές φήνες, πρέπει να το διαχειριστούμε σωστά. Οπότε θα ετοιμαστούμε να μιλήσουμε με τον κύριο Μελά, να ανοίξουμε μια κουβέντα έτσι με θέματα καθημερινότητας. Ο κύριος Μελάς είναι συνεργάτης εκπομπής πλέον, είναι επίτιμος σχολιαστής. Καταλάβατε. Λοιπόν, έτσι έχει αρχίσει και βρέχει, σουρουπώνει, οπότε λοιπόν σε αυτό το φθινοπορεινό καιρό, κατάλληλη ημέρα σήμερα με τον κύριο Μελά, να κάνουμε έτσι μια ωραία συζήτηση πολιτική, να γυρίσω λίγο την επιστροφή μου και να θέσουμε επιτάπητος πάρα πολλά ζητήματα, γιατί έχουν μαζευτεί και συνεδριάζει Δημοτικό Συμβουλίο, θα τα σχολιάσουμε όλα αυτά και τις ανακοινώσεις Περιφερειακής Αρχής και όλες αυτές τις ευχαριστίες, τα πάντα όλα. Κύριε Μελά, τι κάνετε, πώς είστε?
1: Κύριε Πινιάκη, καλησπέρα σε εσάς και στους ακροατές. Καλά, εντάξει, τίποτα, έχει συνεφιάσει, βρέχει τώρα εδώ πέρα λίγο.
0: Ωραία, είναι.
1: Κάτω είχε το πρωί, άλλαξε λίγο καιρό.
0: Θα αλλάξει λίγο. Ξύλα έχετε μαζέψει για το χειμώνα, γιατί δεν νομίζω το πετρέλαιο ότι θα είναι μια τιμή, ξέρετε, έχετε μαζέψει τα ξύλα.
1: Ξέρω, εγώ έχω και το τζάκι τον τρίτο ανάδειο και κάθομαι και το παρακολουθώ.
0: Τέλεια.
1: Και έχω βάλει, δεν βάζω πετρέλαιο, έχω βάλει ηλεκτρικού βαλωριφέρου, οπότε δεν έχω και πολύ μεγάλες υποχρεώσεις, γιατί μόνος μου είμαι.
0: Εντάξει.
1: Το σπίτι δεν είναι πολύ μεγάλο. Τέλος πάντων, αυτά.
0: Ωραία.
1: Αυτοί που έχουν μεγάλα σπίτια.
0: Ωραία.
1: Έχουν και μεγάλα προβλήματα.
0: Θέλω προκαταβολικά να σας ευχαριστήσω, κύριε Μελά, γιατί όπως το είπα στο σχόλιο μου, δεν κρατιέμαι, με διαολίζει. Σας ευχαριστούμε πολύ που ανεβάζετε την ακροαματικότητα του σταθμού, γιατί ξέρετε, σύμφωνα με τους άσπροντους φίλους μας, ότι τον σταθμό δεν τον ακούει κανείς. 5 άνθρωποι ακούν όταν σας βγάζω και 5 περιφερειακοί. Οπότε λοιπόν, τσάμπα και εμείς το και με το ρεύμα. Λέμε να τον κλείσουμε 13 χρόνια, να μην υπάρχει, γιατί αφού δεν μας ακούει κανείς, σκέφτομαι να τον γυρίσουμε, να πες κλαρίνα. Οπότε σας ευχαριστώ πολύ εδώ που είστε και που θα μας ακούσουν λίγοι, αλλά τέλος πάντων ας είμαστε χρήσιμοι.
1: Έχουν έχει καταρχήν να εκφράσω τα συλληπιτήριά μου, ναι, την οικογένεια του
0: πρωτοπρεσβύτερου Γεράσιμου Ζαμπέλη, θέλετε να πείτε, ναι.
1: Πρωτοπρεσβύτερου Γεράσιμου Ζαμπέλη, ενός αξιόλογου άνθρωπου με παρουσία στην εκκλησία της Λευκάδας, άλλες εποχές, άλλα ήχη, άλλα έθιμα, καμία σχέση με αυτά που συμβαίνουν τώρα. Την τοπική εκκλησία, τα οποία τα πούμε άλλη φορά, τι συμβαίνει και τι γίνεται, πώς γίνεται και τι επιδίωξη έχει κατ' ουσίαν. Έχει γίνει δηλαδή επενδυτική μονάδα η τοπική εκκλησία. Να τα πούμε άλλη ώρα αυτά. Κράζω τα συλληπιτήριά μου. Άφησε και ένα έργο σε περίοδους που στη Λευκάδα λίγοι γράφανε, λιγότεροι μπορεί να διαβάζανε. Αλλά τέλος πάντων είναι και μερικά που είναι πολύ χρήσιμα, παρέχουμε πληροφορίες. Τέλος πάντων ήταν μια απώλεια ενός ανθρώπου, ο οποίος ήταν και σχετικά μικρός, 70 χρονών είναι και που έχει φτάσει τώρα το προβλέπημα ζωή στα 90-94.
0: Σωστά.
1: Αλλά τέλος πάντων, τι να κάνουμε, δεν είναι δικιά μας.
0: Στεναχώρο.
1: Δεν μπορούμε
0: να αλλάξουμε τη ζωή και ό,τι αυτό το οποίο συμβαίνει. Απλά.
1: Είναι μια συλληπιτήρια στην οικογένειά του, όλοι.
0: Μάλιστα. Κύριε Μελά, να ρωτήσω κάτι. Επειδή μου στέλνουν μηνύματα ότι δεν ακούγεται. Κύριε Μελά, επειδή δεν ακούγεστε καλά, είστε με ανοιχτή ακρόαση, μήπως θέλετε να βάλετε λίγο πιο κοντά το ακουστικό σας, γιατί.
1: Όχι, δεν έχω ανοιχτή ακρόαση.
0: Είναι. Γιατί μου στέλνει εδώ ο Θωμάς. Είναι η λήψη. Να κάνουμε άλλη μια προσπάθεια να σας πάρουμε, να κάνουμε άλλη μια προσπάθεια, κύριε Μελά, να καλέσουμε άλλη μια φορά. Ξέρετε, είναι πολλές φορές τώρα το κινητό, καταλαβαίνετε, γιατί παίρνουμε στο κινητό τον κύριο Μελά και η ποιότητα του ήχου του κινητού δυστυχώς δεν είναι η καλύτερη, το αντιλαμβάνομαι. Πάμε να κάνουμε άλλη μια προσπάθεια, φίλοι και φίλες. Το γνωρίζω και εγώ, το ακούω ότι δεν είναι επιθυμητή. Όμως πιστεύω ότι θα το βελτιώσουμε όσο μπορούμε. Θετική σκέψη και ενέργεια, παρακαλώ πάρα πολύ. Κύριε Μελά, εντάξει, επιστρέψαμε.
1: Ναι, ακούγεται τώρα.
0: Είναι κάπως καλύτερα, κύριε Μελά. Ωραία. Ναι. Λοιπόν, πάμε να μπούμε στην κουβέντα μας. Πάμε να ξεκινήσουμε. Θέλω λίγο να μου σχολιάσετε, κύριε Μελά. Βγάλαμε ένα ρεπορτάζ. Έχουμε μιλήσει βεβαίως παρελθοντικά για τις υπηρεσίες του Δήμου. Βγήκε λοιπόν τώρα σήμερα ένα ρεπορτάζ στο Λευκάδα Today, όπου προφανώς υπάρχει μία ρήξη του Δημάρχου με διευθυντές, υποθέτω στις τεχνικές υπηρεσίες, στην πολεοδομία. Ο Δήμαρχος είχε πει στη συνέντευξή του στον Prisma 91,6, το είπα και στο σχόλιο μου, ότι στην αρχή πρέπει να δεις ποιο είναι το προσωπικό, να το κατατάξεις, να το ακτινογραφήσεις. Πού αποδίδεται εσείς όλο αυτό το, εντάξει, το κουτσομπολιό που υπάρχει στην πόλη εδώ και μερικές μέρες και στους διαδρόμους του Δήμου, η αλήθεια είναι.
1: Κύριε Κουλιακή, μετά από 3 χρόνια στο Δήμο θα ακτινογραφήσει το προσωπικό για να αποφασίσει που θα το κατατάξει τώρα. Δεν έχει καταλάβει ότι έχει αρχίσει η αντίστροφη μέτρηση. Ένας χρόνος είναι έτσι, ας πούμε, δημοτικής περίοδου που μπορεί να πει ότι θα περνάω ήσυχα. Όχι ήσυχα, με αυτά που συμβαίνει στο Δημοτικό Συμβούλιο, με αυτά που κατηγορείται, με αυτά που υπερασπίζεται, με αυτά που παρουσιάζει, με αυτά που δημιουργούνται οι αντιπαραθέσεις. Και ο επόμενος χρόνος κατ' ουσίαν θα είναι προεκλογικός, που όλοι θα έχουν κατεβάσει τα μολύβια κάτω και όλοι θα τρέχουν από εδώ και από εκεί και για ψήφους και το ένα και το άλλο. Από τη στιγμή που επιτράπηκε οι δημοτικοί πάλι να μπορούν να συμμετέχουν σε συνδυασμού, θα είναι ακόμα χειρότερα. Τώρα λοιπόν τι να ακτινογραφήσει. Αυτό άρχισε, έχει αρχίσει από πολύ παλιότερα, αλλά τον τελευταίο καιρό, πούντωσε να το πω έτσι, ας πούμε, μετά τα δημοσιεύματα τα οποία έκανε η κυρία Φραγκούλη Ιουστίνη, παλιά δημοσιογράφος, η οποία καταφερόταν εναντίον του προϊσταμένου της πολεμικής του κ. Γράφου, για έναν δρόμο που είναι περίπου εκεί στη παλιά έπαυλη, τέλος πάντων, του Μακαρίτη του Αργύρη. Έλεγε για διαπλεκόμενους, έλεγε για ανθρώπους τέλος πάντων που ο Δήμαρχος έχει ευθύνη. Που
0: ναι, αυτό βεβαίως τώρα, κύριε Μελά, για να κρατήσω λίγο τις ισορροπίες, είναι μια κρίση της κυρίας Φραγκούλου, η οποία προφανώς, αν προκληθεί, θα πρέπει να κληθεί να το αποδείξει. Γιατί το να πεις κάποιον.
1: Αυτό, εκεί θέλω να καταλήξω λοιπόν. Εκεί λοιπόν σε αυτή τη φάση. Εκεί θέλω να καταλήξω. Αυτό πρέπει να αποδειχθούν και μπορώ, γιατί το τεχνικό επιμελητήριο της Λευκάδας δεν έχει προσφύγει το ίδιο στη δικαιοσύνη για να αιτιολογηθούν όλα αυτά. Για μπορώ, δεν ξέρω τι θα κάνει ο αναφερόμενος, γιατί είχε αναφέρει ο κ. Βαθνούλας. Αλλά κατηγορεί και τον Δήμαρχο για διαπλεκόμενο. Κατηγορεί τον Δήμαρχο, δηλαδή, ας πούμε, ξέρω εγώ, τον παρουσιάζει σχεδόν ανίκανότητα. Ξέρει και τα ανέχεται. Τώρα λοιπόν υπήρξε μία. Ενώ υπάρχει προϊστάμενος πολεοδομίας, ενώ υπάρχει αντιδήμαρχος πολεοδομίας ο κ. Αρματάς, ενώ υπάρχουν προϊστάμενοι και στη Διεύθυνση Τεχνικών Έργων και στην πολεοδομία. Επειδή δεν ξέρω τι συμβαίνει, για να ανοίξει εκείνος ο δρόμος εκεί κάτω που ενημερώνεται η κυρία Φραγκούλη, πρέπει να γίνουν πάρα πολλές προσπάθειες, να γίνουν δηλαδή πάρα πολλές ενέργειες και δεν τον ανοίγει η πολεοδομία. Θα παραδώσει το φάκελο πολεοδομία της νομιμοποίησης όλων των ενεργειών να πάει στην τεχνική υπηρεσία. Η τεχνική υπηρεσία πρέπει να φτιάξει μελέτη, να βρει κονδύλια, να περάσουν από το Δημοτικό Συμβούλιο, τη Δημαρχιακή Επιτροπή ή με τροποποίηση ή με το ένα ή με το άλλο. Εάν εσείς είσαστε εκεί πέρα φυγόμενος, που από ό,τι ξέρω ή από τα ακούω υπάρχει ένα πηγάδι, υπάρχει μια σκάλα, υπάρχουν κάποιες άλλες ιδιοκτησίες που αντιδρούν, θα πρέπει να πάνε με άλλες μορφές είτε των αναγκαστικών απολατριώσεων. Αυτά είναι διαδικασίες που προβλέπονται κανονικά από τους νόμους. Δεν ανοίγει κανένας έναν δρόμο βάζοντας μια μπουλντόζα και σπρώχνοντας, γκρεμίζοντας το σπίτι το δικό σου, φτάνοντας επίχωση σε ένα πηγάδι, χώνοντας ένα ριάκι και τα υπόλοιπα. Υπάρχουν κάποιοι νόμοι. Αυτά λοιπόν έμειναν αναπάντητα και σερνότανε. Ναι. Εστερνόταν επί μέρες. Ξαφνικά λοιπόν έρχεται και η απόσταση μιας υπαλλήλου από τη Διεύθυνση Τεχνικών Έργων που είχε μεταφερθεί, επειδή στην πολεοδομία δεν εργαζόταν επαρκώς. Γυρίσανε στην πολεοδομία. Ούτε ήξερε ο κύριος Βραχνούλας τίποτε, ούτε ήξερε η κυρία Γεωργάκη, νομίζω που είναι και πέρα, ο κύριος Αρέθας τίποτε. Ούτε ήξερε ο αντιδήμαρχος ή μπορεί να ξέρει ο αντιδήμαρχος κύριος Αρματάς τίποτε. Αυτό ήταν μια απόφαση του κυρίου Βεργίνη, δεν ξέρω για ποιους λόγους. Και πιστεύω πως τον υπαρέστησε σε αυτή την απόφαση, η οποία κρίνεται και κατακρίνεται, ο σύμβουλός του, ο οποίος είναι και ένας εκ των καταστροφέων της πορείας του κ. Βεργίνη, ο Κώστας Ογλένης. Τον έχει εκεί πέρα.
0: Ωραία. Να πω κάτι τώρα, κύριε Μελά. Κύριε Μελά.
1: Λέω ονόματα και να βγουν να απαντήσουν όποιος θέλει. Όποιος θέλει να μην απαντήσει. Και ωραία. Θα απαντήσω με στοιχεία. 1, 2, 3, 4, 5.
0: Πριν το κάνετε αυτό. Να πω. Ένα λεπτό. Πριν το κάνετε αυτό, γιατί και εγώ έκανα μια εισαγωγή, ένα σχόλιο. Δεν ξέρω αν ακούγατε. Ο Δήμαρχος. Και μάλιστα τον στήριξε το συγκεκριμένο πρόσωπο που αναφέρεται και είπε ότι ένα συνεργάτη του δεν θα κριθεί πολιτικά και ο Δήμαρχος για την επιλογή αυτή. Δηλαδή, εμπιστεύεται κάποιο συνεργάτη του και προφανώς του εισηγήθηκαν κάποιες αλλαγές. Γιατί να μην τις κάνει?
1: Γιατί, κοίταξε να δεις τώρα. Δεν θέλω να μπω σε λεπτομέρειες.
0: Μην πούμε.
1: Το πρόσωπο αυτό που μεταφέρθηκε από τη μια μεριά στην άλλη ξαναυπηρετούσε στην πόλη και δεν είχε κάνει τίποτε. Επί περίοδου του κ. Καλού, πήγαινε ό,τι ώρα ήθελα. Είχε την κάλυψη της προηγούμενης δημοτικής αρχής και συνέχισε να την έχει κάποιες μέρες. Τέλος πάντων. Τώρα ανοίγουμε τώρα σε θέματα που ενδιαφέρουν και το σύλλογό τους. Να κοιτάξει ο σύλλογός τι θα κάνει, να κοιτάξει ο Δήμαρχος τι θα κάνει, να ρωτήσει τον αντιδήμαρχο και οι προϊστάμενοι είναι και υπεύθυνοι στις εισηγήσεις προς παραπάνω. Δηλαδή, να δούμε πού τα ανακάλυψε σήμερα αυτό το πράγμα, ότι γίνεται αυτό, α πούμε, και εσεί δεν δουλεύετε, δεν είσαστε καλό, α πούμε, εκεί πέρα. Αν με ρωτήσετε τώρα, έβλεπα το συνάδελφό σα στο Χαριτάτο, και βλέπω και εσά. Σα λέω λοιπόν, εσεί μπορεί να έχετε μάλλον περισσότερα αξιοπιστία για τον τρόπο που παρουσιάζει τον κόσμο τραφή και ελεύθερο, διότι ρωτάτε μονάχα, ενώ ο Χαριτάτο τον πάει εκεί που θέλει, εξυπηρετώντα συμφέροντα άλλα του Σαββίδη και του ενό και του άλλου.
0: Προφανώ, κύριε Μελά, γίνεται αυτό. Προφανώ.
1: Δηλαδή, έτσι δεν γίνεται κουβέντα. Δεν γίνεται κουβέντα.
0: Όχι.
1: Κουβέντα γίνεται για τους δημότες τώρα εδώ πέρα και πρέπει να είναι αντικειμενικός.
0: Απλά θέλω ακριβώς γι' αυτό και εγώ κρατάω μια ισορροπία με την έννοια ότι, για παράδειγμα, μια εκτίμηση που λέτε ότι η συγκεκριμένη υπάλληλος μπορεί να ήταν στο παρελθόν εκεί και να υπήρχε μια κάλυψη, αντιλαμβάνεστε πως αυτά τώρα που λέγονται στη δημόσια σφαίρα είναι, ξέρετε, θα πρέπει να αποδειχτούν, γιατί μας ακούει και ο κ. Καλός.
1: Είναι πολύ χειρότερα. Περισσότερα απασχολήθηκε για την περίπτωση του Κάστρου παρά για τα δικά της εταιρικές υποχρεώσεις για τις οποίες πληρωνόταν και μάλλον και πληρώνεται και αμείβεται. Θέλετε να σας πω τώρα, ας πούμε, και τώρα. Και άλλα θέλετε να σας πω, ό,τι άλλα θέλετε να πούμε αυτά τα πράγματα.
0: Εντάξει.
1: Δημόσια, όποιος θέλει να κάνουμε διάλογο και να πούμε τι έκανε ο καθένας και τι κάνει ο καθένας, ας πούμε. Τώρα πάει στην υπηρεσία του και πόσες υπογραφές έχει βάλει σε αυτά που έχουν ανατεθεί. Αλλά ο Δήμαρχος δεν έχει καταλάβει, ή ο Αντιδήμαρχος, δεν έχει καταλάβει ότι μερικούς θέλει να τους πλακώσει, θα εντέλεστε και θα το τελειώσει σε 5 μέρες, σε 10 μέρες εκεί πέρα. Κάτσε, φτιάξε το εκεί πέρα, ας πούμε. Όταν γυρίζει η μισή από εδώ και από εκεί και κουβεντιάζει και τον ειρωνεύονται και τον εκλεβάζει και πίσω από τις πλάτες. Καλά τώρα, τι είναι, αυτά φτάνουμε τώρα σε σημείο και σκέφτεται να ξαναπολιτευτεί ο άνθρωπος, να αποσυρθεί με την αξιοπρέπειά του τουλάχιστον, αν θέλει, να τα ακούσει που τα λέω εγώ δημόσια, διότι δεν ωφελεί σε τίποτα τον τόπο. Μιλάμε τώρα 4 χρόνια, 3 πόσο μιλάμε για τα σκουπίδια, δεν έχει γίνει τίποτε. Μιλάμε για την αποχέτευση, δεν έχει γίνει τίποτε. Μιλάμε για εκείνο, δεν έχει γίνει τίποτε. Μιλάμε για το άλλο, δεν έχει γίνει τίποτε. Κάνει κάτι καλά. Πήρε από τα λεφτά που έδωσε ο κύριος Τρεπεκλής εκεί τα 6 εκατομμύρια πόσα ήταν, ας πούμε, που έγινε μετά τη σύσκεψη. Τα έχουμε ξαναπεί πως αυξήθηκε το ποσό τη σύσκεψη που έγινε μαζί με την παρέμβαση του Μαξίου με την παρέμβαση του κ. Καβαδά. Και πήραν τα λεφτά εκεί πέρα. 2,5 εκατομμύρια πάμε τώρα να ασφαλτοστρώσουμε το δρόμο να πηγαίνει στο σπίτι του. Σε άλλου δρόμου έχει ασφαλτοστρώσει όλα τα χωριά. Εγώ σα λέω πω είναι και άλλα εγκιαζόμενα εκεί κάτω, πέρα από το δικό του. Είναι και άλλε ιδιοκτησίε, είναι και άλλε επιχειρήσει. Πριν από πόσο καιρό άλλαξε τις σωλήνες του νερού που δεν επαρκούσε το νερό εκεί πέρα. Δηλαδή τα ίδια κάνει και στα υπόλοιπα χωριά. Έχει δείξει το ίδιο ενδιαφέρον για την Γιάννα, έχει δείξει το ίδιο ενδιαφέρον για την Γιά που δεν έχει αποχέτευση και πάνε ζωντανά τα λίμματα στο βιολογικό στη θάλασσα. Δηλαδή τα ίδια θα λέμε τώρα συνέχεια. Πόσα χρόνια τα λέμε αυτά τα πράγματα. Πόσα χρόνια τα λέμε εμείς. Τα λέει η Λευκάδα, τα λέει η κοινωνία. Ζούνε, γράφουν όλοι, ας πούμε, εκεί πέρα. Δεν καταλαβαίνει λοιπόν τέλος πάντων μέχρι που φτάνει η δυνατότητά του. Ναι. Έχει αποτύχει ως αυτοδιοικητικός. Έχει αποτύχει. Δεν θα το πω εγώ. Αυτό το λένε αυτοί που ήταν στον συνδυασμό του. Ο οποίος αυτός επέλεξε και τους έβαλε στον συνδυασμό του.
0: Το έχετε ακούσει να το έχουν πει δημόσια κάποιος.
1: Αν λέει πως έχει δίπλα το άχρηστο, δεν του φταίει κανένας. Αυτός τους επέλεξε και τους έβαλε μέσα. Δεν μπορεί όμως να είναι όλοι άχρηστοι. Μήπως όλοι αυτοί δεν μπορούν να κάνουν τίποτε, γιατί υπάρχει ως εναγκαλισμός από πάνω και δεν τους αφήνει να κάνουν. Αλλά κανείς τους παρακολουθεί και αυτός που κάνει παρανομίες όμως δεν βλέπω να τους ψέγει. Πριν προχθές συζητήθηκε στο Δημοτικό Συμβούλιο μετά από εισήγηση ενός αντιδημάρχου να δοθεί μια προβλήτα τα σύμβατα 82 μέτρα, αν θυμάμαι καλά ήταν, να δένει μονάχα ένα σκάφος. Αυτό δηλαδή δεν τρέπονταν να το πήγαν στο Δημοτικό Συμβούλιο.
0: Ναι.
1: Συγγνώμη, ένα σκάφος. Δηλαδή 100 μέτρα έχει σκάφος αυτός. Και μετά την αποσύραν άρων-άρων, να κάνουμε λέει μια μελέτη τι μπορεί να σηκώσει σε φορτία ο κόλπος των τσιγόντων, να κάνουμε εκείνο, να κάνουμε τα άλλο. Για να ξεφεύγουμε, να μην απαντάμε σε κανέναν. Και τώρα έχουν βαρεθεί και ο κόσμος και δεν παρακολουθεί σαν ούτε τις συζητήσεις στο Δημοτικό Συμβούλιο.
0: Ναι. Η αλήθεια είναι αυτή. Και πολλές φορές ίσως
1: δεν δίνω. Η απάντησή μου είναι αυτή. Ότι ήταν ρουσφέτη, χατήρι, δεν ξέρω από πού το έκαμε, και αυτό το θέμα που με ρωτήσατε, δεν ξέρω από πού το έκανε. Και όποιος δεν θέλει να δουλεύει εκεί πέρα, υπάρχουν έξω η Λευκάδα, έχει μια τεράστια νοικοδόμηση, πάει και ανοίγει ένα τεχνικό γραφείο, παίρνει πελατολόγια αν είναι καλός. Φτιάχνει είτε κάνει ανακαινήσεις, είτε κάνει κατασκευές, είτε κάνει το ένα, είτε κάνει το άλλο. Τώρα τι κάνουν εκεί πέρα, για να έχουν την ασφάλειά τους και να πάρουν και αύριο τη σύνταξή τους. Όμως δεν τους λέει κανένας. Τα ίδια έχει βάλει βέβαια και σας λέω για την περίοδο του κυρίου Καλού. Την οποία συνέπεσε κάποια περίοδο και ήταν και ο κύριος Λίδας προϊστάμενος. Πολεοδομία. Ένα δεν πω και κάτι άλλο παραπάνω, το οποίο δεν θα το πω.
0: Μην πείτε τώρα. Μην πείτε.
1: Όχι για τον κύριο Λίδρα, μόμφι. Όχι μόνο για τον κύριο Λίδρα.
0: Ναι.
1: Ότι κάποιος εκμεταλλεύτηκε τη συγγένειά του με τον Λίδρα. Τον κύριο Λίδρα.
0: Μάλιστα.
1: Λοιπόν, πάμε παρακάτω.
0: Πολύ ωραία. Κλείνουμε αυτή τη στιγμή το θέμα του Δήμου, το κεφάλαιο αυτό. Θα επανέλθουμε αν χρειαστεί. Έχω και τα πρώτα ερωτήματα που έρχονται εδώ. Θέλω λίγο τώρα να μου πείτε, αυτή τη στιγμή να πάμε λίγο στην περιφέρεια και το σχολίασα και εγώ. Βγήκε μία ανακοίνωση σήμερα για τις διαγραμμίσεις των δρόμων. Υπέγραψε ο κύριος Τρεπεκλής τις αποφάσεις και όλα αυτά. Και αναρωτήθηκα, πλέον χρειάζονται να βγαίνουν αυτά τα δελτία τύπου, κύριε Μελά? Δηλαδή, θέλω να πω τώρα ότι βγαίνει ένα δελτίο τύπου να ανακοινώσει ότι θα μπουν διαγραμμίσεις στους δρόμους. Κάτι δεν θα έπρεπε αυτό να είναι αυτονόητο, ή η σκέψη μου εμένα είναι λανθασμένη?
1: Και έχει επικρατήσει αυτή η λήθεια. Καλύτερα αν κοιτάξετε τα τοπικά μέσα ενημέρωσης, στα οποία ήταν, θα γυρίσουμε και πολύ πίσω, να πάμε με τα πολιτευτικά που ήταν και ο κύριος Ζωητάς δήμαρχος, μετά εκλέχθηκε ο κύριος Μαργέλης, μετά εκλέχθηκε ο κύριος Σταματέλος, μετά εκλέχθηκε ο κύριος Σκληρός ο Πάνος, μετά εκλέχθηκε ο Γιώργος ο Γλυγόρης, ο Μακαρίτης, ας πούμε, μετά εκλέχθηκε ο Φέτσης. Δεν θα βρείτε πουθενά δελτία, ούτε από την Ομαρχία, ούτε από το Δήμο. Μετά δεν θα βρείτε και από την νομαρχιακή αυτοδιοίκηση.
0: Δεν υπήρχαν και τα sites τότε, κύριε Μελά. Δεν υπήρχαν τα social τότε όμως. Δεν υπήρχαν και τα social media. Έχει αλλάξει η επικοινωνία.
1: Υπήρχαν 3-4 τοπικές εφημερίδες. Τις έπαιρνε ο κόσμος γιατί διάβαζε λεπτομέρειες και υπήρχαν όλες αυτές οι δυνατότητες. Υπήρχαν λοιπόν τότε, είχαν δημιουργηθεί δύο ραδιόφωνα. Ένα που ήταν το Ράδιο Λευκάδα, του Μακαρίτη του Γιάννη του Θεά, και ένα το Λευκάτας, δεν θυμάμαι πώς είναι.
0: Το στούντιο Λευκάτας, 90,5, ναι.
1: Λοιπόν, και βγαίναν και μιλάγανε όποιοι θέλαν. Πήγαινε η κυρία Κτενά, πήγαινε ο σύντροφος του Γιάννη του Μακαρίτη του Θεά.
0: Η Ρούλα Καραστάθη, η Ρούλα Καραστάθη.
1: Ναι, η Ρούλα Καραστάθη. Και έπαιρνε συνεντεύξεις από πάντα, πώς δεν υπήρχαν ενημερώσεις? Δηλαδή δεν βγαίνανε κάθε μέρα αυτά τα πράγματα που λέει μια υπογραφή, βάλαμε μια σύμβαση, υπογράψαμε για 37.000 ανάθεση. Υπογράψαμε για 12.000 ανάθεση, υπογράψαμε για εκείνο. Κάναμε το άλλο. Πήγαμε προσκυνητές στη Φανερωμένη, πήγαμε εκεί πέρα. Πήγαμε και παρακολουθήσαμε την παράβαση στο Μεσολόγιο και στο στρατό, ας πούμε, εκεί πέρα. Και άμα πήγε, τι έγινε, ποιο δεν ενδιαφέρει αυτό το πράγμα?
0: Ναι.
1: Δηλαδή ο κόσμος ζει με τα δικά του τα προβλήματα. Τα δικά του τα προβλήματα υπάρχουν λύσεις? Δεν υπάρχουν λύσεις. Εξακολουθούν λοιπόν να λένε τώρα θα βρούμε καινούριο συνεργείο για τα δέσποτα.
0: Αυτό, θα πάμε σε αυτό. Θα πάμε σε αυτό.
1: Έχουμε λέει τώρα όπου να είναι, λέει το ποσό, λέει για την αποχέτευση. Έχουμε. Μέχρι λοιπόν να το πάρουν το ποσό, να δημιουργήσουν τις υποθέσεις, δηλαδή να γίνει αποδοχή, να περάσει από εκεί, να γίνει μελέτες στο ΑΒΓΔ, να γίνει δημοπράτηση. Να μπουν μέσα λοιπόν στο έργο να συμμετάσχουν στη δημοπρασία, αν δεν υπάρξουν και ενστάσεις. Θέλει ένα χρονικό διάστημα. Είχε παρεξηγηθεί μία φορά το Μακαρίτης ο Σιμίτης, που είχε πει ότι ένα έργο στην Ελλάδα για να το ετοιμάσεις χρειάζεται ένα αλφα χρονικό διάστημα, και έλεγε την αλήθεια. Βλέπετε λοιπόν πόσες διακοπές εργασιών υπάρχουν τώρα, που δεν παίρνουν τα λεφτά τους οι εργολάβοι και υπάρχει μια κρίσιμη κατάσταση λόγω του ότι αξιώνουν τα πετρέλαια το ένα το άλλο, είναι με παλιά έργα, το σίδερο ανεβαίνει. Είναι μια δύσκολη κατάσταση. Εκεί λοιπόν πρέπει να υπάρξει ένας εγχρονισμός, συντονισμός. Τι θέλω να σας πω εγώ τώρα, αυτά είναι θέματα του τεχνικού επιμελητηρίου και των τεχνικών υπηρεσιών ή των τεχνικών έργων και της περιφέρειας και της άλλης. Ο κ. Τρεπεκλής καλά κάνει, πολιτεύεται, κάνει μια προσπάθεια και θα πει κάποια πράγματα. Το καλοκαίρι όμως το περάσαμε με τους δρόμους που δεν είχε καθαριστεί ούτε ένα χιλιόμετρο σχεδόν. Τίποτε. Κάτανα θεσούλες δίνανε δεξιά και αριστερά, αμφίβολης νομιμότητας, γιατί άλλος δίνει έκπτωση 2% και άλλος δίνει έκπτωση 8%. Προτιμούν λοιπόν αυτό με το 2% για τους δικούς τους λόγους. Και αυτό με το 8% τον αφήνουν απ' έξω. Αυτά. Μπορεί ότι η ώρα θέλει να τα διαχειριστήσει, άμα κάνει καταγγελία ο φυγόμενος, γιατί εγώ δεν είμαι φυγόμενος.

0: συνταγματούχος εκεί πέρα και οι υπόλοιποι να αποφασίζουν όπως θέλουν αυτοί.
1: Ναι.
0: Απλά πράγματα. Τώρα τι, κάνουμε λοιπόν, θα καθαρίσουμε τώρα τα χορτάρια. Και καθαρίζουμε τώρα τα χορτάρια. Θα τρέξει το χειμώνα και τα χορτάρια θα είναι τετραπλάσια.
1: Ναι.
0: Θα πρέπει να έχουμε πάλι γύρω την άνοιξη. Μα πέρυσι δεν καθαρίσαμε την άνοιξη. Τι να σα πω, πού έχει καθαρίσει λοιπόν. Εδώ έβρεξε κάτι βροχέ, οι δρόμοι έχουν διαλυθεί και να θέλει να πάει και κανένα σε κανένα κτήμα να περάσουμε όποια μέρα θέλει και να έρθει και εσεί και να πάρετε και συναδέλφου και να πάρετε και την κάμερα και να τα δείξετε.
1: Ανακοινώθηκε πάντω ένα πρόγραμμα νομίζω. Ένα πρόγραμμα ανακοινώθηκε προχθέ. Η περιφέρεια ανακοίνωσε ότι θα προχωρήσει σε κάποιου δρόμου. Περιμένετε να δω το δελτίο τύπου τώρα γιατί δεν το έχω εδώ μαζί μου.
0: Η περιφέρεια δεν φτιάχνει αγροτικού δρόμου, η περιφέρεια φτιάχνει επαρχιακού δρόμου.
1: Επαρχιακού. Κάτι ανακοίνωσε ο κ. Δουβίτσα προχθέ για τον Νικολή νομίζω που υπήρχε.
0: Το Νικολή έχει πέσει από καιρό εκεί πέρα. Έχει πέσει από καιρό, είναι μια εργολαβία. Άμα όταν δεν παίρνει λεφτά ο εργολάβος, δεν συνεχίζει να δουλεύει. Εκεί θα πλύσει το σπίτι του εργολάβου, θα πλύσει την περιουσία του ναι. για να φτιάχνει το έργο. Κάνει λογαριασμό, την υποβάλει, δεν σε πληρώνει, κάνει διακοπή εργασιών. Στο μένα επάνω. Μιλάμε τώρα για το θέμα των αγροτικών δρόμων.
1: Mm-hmm.
0: Που είναι άνθρωποι που θέλουν να πάνε να κάνουν συγκομιδή στι ελιέ του, α πούμε, εκεί πέρα. Πώ θα πάνε αυτοί οι άνθρωποι. Και δεν είναι μόνο αυτό το θέμα. Το θέμα είναι ότι ό,τι επενδύσεις έχουν κάνει παλιότερα είτε οι κοινότητες είτε οι Δήμοι καταστρέφονται. Διότι υπάρχει υποδομή, είναι φτιαγμένος ο δρόμος τώρα. Όταν θέλει μόνο ο άλλος να πάει για να τον φτιάξει, να κουβαλήσει παλιά μουχάλικα, να χρησιμοποιήσει εκείνο, να δείξει τις μέντες τα οποία σπάνε, να κάνει. Θέλουμε κάτι τονταπλάσια λεφτά. Πού θα βρεθούν αυτά τα λεφτά. Πού θα βρεθούν. Όταν εσύ αφήσει το σπίτι σου και ρυπήσει και πες μέσα. Μπορεί να πάνε να το επισκευάσει. Θα πρέπει να το καταγραφεί να ξεκινήσει από την αρχή. Και μια επισκευή που θα σου στήξει 5.000 ευρώ, 1 χιλιό, 1 ευρώ, θα σου στήξει επί τόσο για να το φτιάξει πάλι. Από την αρχή.
1: Ναι.
0: Δηλαδή, είναι να σπουδάσει πανεπιστήμιο κάποιο για να κάνει αυτή την ιστορία εκεί πέρα. Κοινή λογική χρειάζεται. Και γι' αυτό του δίνει και το περιθώριο όλων αυτών να φτιάχνουν ένα ψηφοδέλτιο, του έδωσε περισσότερου αντιδημάρχου που δεν ήταν τόσο πολύ παλιότερα. Ένα αντιδημάρχο ήταν, μετά γίνανε τρει, ήταν τέσσερι, ξέρω εγώ πώ γίνανε. Τώρα έχουν γίνει 10. Ποτέ δεν μπορούσαν να πάρουν του ειδικού συνεργάτε που παίρνουν σήμερα. Τι είναι αυτοί οι ειδικοί συνεργάτε και τι έχουν προσφέρει. Μπορούν να μα φωνάξουν μια μέρα και να μα πούνε εσά, του δημοσιογράφου, γιατί εγώ δεν έχω καμία σχέση με το.
1: Ο δήμαρχο απάντησε στη συνέντευξή του ότι είναι αυτοί που τρέχουν τι μελέτε, κύριε Μελά, και ότι, ότι του έχει στα γραφεία και τρέχουν. Δηλαδή δεν σα καλύπτει αυτή η απάντηση προφανώ. Τους έχει εκεί.
0: Εμένα όχι, δεν με καλύπτει, γιατί θα έπρεπε να πει στον κύριο Κουνιάκη ανατέθηκε η αποχέτευση των συμβότων και την έχει προχωρήσει μέχρι εκεί και ο Σουνού που έχει μετατέθηκε ο Δημοπράτης έτοιμα. Με καλύπτει αν θα έλεγε, ο κύριος Μελάς έχει αναλάβει την τη μελέτη για την μεταφορά του νερού με τον καινούριο αγωγό από τη Λευκάδα στους Φακιώτες, μέχρι τους Φακιώτες, μέχρι τους Καλάδες. Να έχει προχωρήσει εκείνο το σημείο. Αυτό έκανε εκείνο ο δεύτερο συνεργάτη. Ο τρίτο συνεργάτη έκανε εκείνο το θέμα. Ο άλλο έλυσε εκείνο το θέμα. Εκείνο έχει φτιάξει 5 μελέτε. Δηλαδή, συγγνώμη τώρα, αυτά τα παραμύθια που λέει ο κύριο Βεργίνη εκεί πέρα τώρα, κάθεσε, πιστεύει εσύ πω τα πίστευε κανένα.
1: Μάλιστα.
0: Βγήκε να απαντήσει γιατί θύχθηκε για το θέμα τη Ιαπωνία. Όχι τίποτα. Ο Λιώδη δεν βρίσκεται στα μικρόφωνα. Αυτά που λέμε θα βγαίνω κάθε τόσο, οπότε βγήκε 3 χρόνια.
1: Καθίστε, μην βγει να σας απαντήσει τώρα. Γιατί θα βγει να σας απαντήσει. Θα βγει.
0: Να σας πω, δεν ξέρω αν είναι ένα debate που έλεγε ο Αλέφαντος. Debate. Και να έρθει εσείς να ρωτάτε.
1: Λέτε.
0: Θα δούμε αν θα απαντήσει. Τι να απαντήσει.
1: Εντάξει.
0: Απαντήσει.
1: Το ασκείτε σκληρή κριτική, κύριε Βεργίνη.
0: Αυτή τη στιγμή που σας λέω εγώ τώρα, αυτή τη στιγμή, το γήπεδο το Χριστό της Δόξας δεν έχει πάρει άδεια ακόμα για να γίνει το παιχνίδι μεθαύριο την Κυριακή ποτέ είναι. Την άλλη Κυριακή, όχι τούτη.
1: Την άλλη, ναι.
0: Όταν νομίζω ότι την Κυριακή πάνε στον Πάο.
1: Παίζει στον Πάο κλειστή. Ναι, και κλεισμένο το θύρον.
0: Λοιπόν,
1: ναι.
0: Τρέχουν όλοι με την ψυχή στο στόμα. Επαριθμόσαστε δεν υπήρχε πυρ ασφάλεια και ψάχνουν να βρουν χαρτιά πυρ ασφάλεια εκεί πέρα. Δεν υπήρχε το ένα, δεν υπήρχε το άλλο. Δηλαδή, κάποιοι δεν κάνουν καλά τη δουλειά του τώρα, Σμήτρα Παναγιώτη.
1: Ωραία.
0: Πολλά πράγματα είναι.
1: Μου ήρθε τώρα ένα μήνυμα από την κυρία Σκληρού. Εδώ, τη Γεωργία Σκληρού. Τη λέω επειδή. Εντάξει, προφανώς δεν έχει πρόβλημα να πει το όνομά της. Μια ερώτηση για τον κύριο Μελά. Για ποιο λόγο θεωρεί πως η Δέλτα Σίγμα του Δημάρχου, αφού πιέζονται ή διαφωνούν, δεν παρετούνται ή δεν ανεξαρτητοποιούνται. Βέβαια, νομίζω ότι την ξέρουμε την απάντηση. Αλλά για πείτε μας για ποιο λόγο δεν φεύγει κάποιο αν διαφωνεί.
0: Εντάξει, κύριε Κουνιάκη, τους ίδιους πρέπει να ρωτήσει η κυρία Σκληρού μια μέρα. Γίνοντας στο Δημοτικό Συμβούλιο και να τους πει εσείς γιατί δεν παραιτήσετε, γιατί κάνετε εκεί πέρα που δεν προσφέρετε τίποτα και πληρώνεστε, και γιατί δεν ακούτε αυτά που βρίζει η κοινωνία, ή γιατί περιμένετε μονάχα τις εκλογές, ας πούμε, εκεί πέρα. Και μην είναι Δημοτική Σύμβουλη. Ψηφίστε κατά συνήθεια, κάντε απάντηση, ρωτήστε εγώ για να απαντήσω γιατί δεν παραιτούνται.
1: Μάλιστα.
0: Δεν καταλαβαίνω γιατί δεν παραιτούνται.
1: Ναι. Ωραία. Να κάνω μια διόρθωση, κύριε Μελά, σχετικά.

0: με το κλειστό, έχω την εντύπωση, έχω μια πληροφόρηση ότι έχει πάρει άδεια. Οπότε, μήπως.
1: Δηλαδή, να μην έχει καμία πληροφόρηση, να μην έχει καμία πληροφόρηση ότι έχει πάρει άδεια. Το λέω εγώ υπεύθυνα. Έχουν ανακατευθεί άνθρωποι άσχετοι, άχρηστοι, που δεν γνωρίζουν τίποτε.
0: Είστε απόλυτα, δηλαδή, να μην κρατήσουμε μια πισινή. Είστε σίγουρος ότι αυτή τη στιγμή μιλάμε.
1: Λέω κάτι δημόσια. Λέω κάτι δημόσια. Αυτοί λοιπόν, όπως το λέω με το όνομά μου αυτό, να βγουν με το όνομά τους και να πούνε ποιος δίνει την πληροφορία για να απαντήσουμε πολύ περισσότερα στοιχεία τι έχει συμβεί και ναι. Τι συμβαίνει. Αυτός να βγει με το όνομά του που τα λέει και όχι έχουν πάρει, δεν έχουν πάρει τίποτε. Τίποτε. Τη Δευτέρα θα γίνει πάλι η σύσκεψη ή τουλάχιστον θα γίνει η σύσκεψη και σας τα λέω υπεύθυνα. Δεν ξέρω τι ξέρω καθένα.
0: Απλά μου ήρθε μια πληροφορία ότι μήπως ο κύριος Μελάς δεν είναι σίγουρος γιατί να κρατήσουμε μια πισινή μήπως έχει πάρει. Δεν μου την έστειλε αυτοδιοικητικός να ξέρετε την πληροφορία. Δεν μου την έστειλε αυτοδιοικητικός πάντως. Ωραία, ωραία.
1: Είμαι σιγουρότατος.
0: Ωραία, πολύ ωραία. Πολύ καλά. Μένουμε σε αυτό.
1: Και να ρωτήσουμε κάποιους από τους εμπλεκόμενους, αφού ο πληροφοριοδότης σας, ο απληροφόρητος πληροφοριοδότης σας, που κάτι πάρτος και παραθύρια θα έχει στο κεφάλι του, και μπαίνει αέρας και βγαίνει.
0: Όχι, κύριε Μελά,
1: αν έχουν υπογράψει στην εφταμελή επιτροπή, παραδείγματος χάρη, το πρωτόκολλο, ο εκπρόσωπος της πυροσβεστικής, ο εκπρόσωπος της αστυνομίας και ο εκπρόσωπος που θα πάει από το νοσοκομείο, τον ιατρικό σύλλογο, για το ιατρείο του γηπέδου. Αν έχουν υπογράψει πάνω στο πρωτόκολλο, γιατί θέλει υπογραφές επάνω,
0: Μάλιστα.
1: Υπογραφές, δεν θέλει κουβέντες, να μην πω και τους υπόλοιπους τέλος πάντων, δεν χρειάζεται να ανοίγω περισσότερο
0: απλά
1: μετάλια.
0: Δεν είναι αυτοδιοικητικό, σας λέω, αυτός που μου έστειλε.
1: Αν δεν είναι αυτοδιοικητικό, μετά να δεν σκύπτει και να ακούει.
0: Μπορεί να είναι και φίλος σας, κύριε Μελά. Μην είσαι σαν
1: ρωτή. Λέω, όποιος είναι και φίλος μου να είναι, όταν λέει αρλούμπες, θα τον αντιμετωπίζω με αυτόν τον τρόπο.
0: Εντάξει.
1: Λοιπόν, δεν μπορεί να λέει αρλούμπες στον αέρα τώρα. Εδώ πέρα κουβεντιάζουμε τώρα.
0: Κύριε Μελά, μισό λεπτάκι λίγο. Είπε μήπως πήρε άδεια. Είπε μήπως για παράδειγμα πήρε άδεια και ο κύριος Μελάς. Ναι. Μήπως πείτε κάτι που μπορεί να σας αδειάσουν. Με αυτή τη λογική το έστειλε το μήνυμα. Όχι ότι.
1: Όχι, να μην τα λέει αυτά τα πράγματα. Ωραία. Γιατί εδώ δεν μας έχει αδειάσει ποτέ κανένας τόσα χρόνια. Θα μας αδειάσουν τώρα τελευταία οι όψιμοι. Τέλος πάντων, κύριε Κουνιάκη, δεν μπορεί τώρα να τα λέει αυτά τα πράγματα.
0: Εντάξει.
1: Θα πάμε τώρα παρακάτω τώρα γιατί εδώ τώρα έχουμε άλλα θέματα που μας.
0: Ποια είναι τα θέματα λοιπόν.
1: Εκτός και αν θέλουν να ασχολούμαστε τώρα με τη Βύση και τον Καρβέλα ψακώνονται.
0: Ασχολούνται όμως ο κόσμος. Ασχολείται ο κόσμος, κύριε Μελά.
1: Ασχολούμαι με αυτούς που ενδιαφέρουν. Εμένα δεν με ενδιαφέρει ούτε τι έκαμε δύσει ο Καρβέλας, ούτε τι έγινε με το Μαζονάκι, ούτε τίποτε. Ό,τι έγινε με το Μαζονάκι έγινε, ας πούμε, τώρα. Ναι. Τι θα κάνουμε τώρα, όλη μέρα θα ζούμε με το Μαζονάκι. Καλά ήταν, τραγουδιστές, καλώς ήταν, τελείωσε. Εδώ έχουμε μπροστά μας τώρα θέματα άλλα, τα οποία πάμε για εκλογές, τέλος πάντων βουλευτικές. Θα γίνεται την άνοιξη, το καταλαβαίνει αυτό το πράγμα. Ας πούμε, να κουβεντιάσουμε τίποτε πολιτικό, αν θέλει ο κόσμος να ακούσει.
0: Να σας πω κάτι, θα προτείνω κάτι. Για να πάμε στα πολιτικά, κύριε Μελά, προτείνω κάτι. Θα πάω σε ένα διαφημιστικό διάλειμμα 5 λεπτών, να πιείτε λίγο νερό κι εσείς, να αλλάξουμε λοιπόν και να πάμε στα πολιτικά, εντάξει. Δώστε μου λίγο χρόνο να πάω σε ένα διάλειμμα.
1: Ωραία.
0: Πολύ καλά. Λοιπόν, κύριε Μελά, σας παίρνω πάλι. Πάμε παρακαλώ πάρα πολύ σε ένα διαφημιστικό διάλειμμα. Θα επιστρέψουμε. Στείλτε μου και τα ερωτήματα που είναι πάρα πολλά εδώ. Νομίζω τα έχουμε καλύψει όλα. Σε μεγάλο βαθμό, ό,τι έρχεται, αλλά θέλουμε να πάμε και λίγο στα πολιτικά, να εκμεταλλευτούμε την παρουσία του κύριου Μελά και να τον κρατήσουμε όμως εδώ. Όμως, επειδή ξεκινήσαμε λίγο πριν, θα κάνω μια διαφημιστική σφήνα, γιατί όπως καταλαβαίνετε, επειδή δεν μας ακούνε και πολλοί και μας ακούνε τώρα που έχω πουλιστερό καλεσμένο, πάμε να ρίξουμε και τις διαφημίσεις μας. Οπότε θα μπούμε και σε διαφημιστικό περιβάλλον για να μπορέσουμε έτσι να είμαστε εδώ συνεπείς. Η εκπομπή μας έχει την υποστήριξη της Erect Insurance όταν πρόκειται για όσα έχουν πραγματική αξία στη ζωή μας. Η σωστή ασφάλιση κάνει τη διαφορά. Η Erect Insurance, επίσημο συνεργάτη Allianz, προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις για το αυτοκίνητο, το σπίτι και την υγεία σας με προγράμματα προσαρμοσμένα στις δικές σας ανάγκες. Άμεση εξυπηρέτηση και αξιόπιστη υποστήριξη από την Erect Group, μια εταιρεία που γνωρίζει καλά τι σημαίνει να χτίζεις πάνω σε στέρεες βάσεις. Έρχεται τώρα η ασφάλεια που σας δίνει τη σιγουριά που χρειάζεστε κάθε μέρα. Erect Insurance, προστατεύουμε ό,τι έχει αξία για εσάς. Θα μας βρείτε Ιωάννη Καραβέλα 2 στη Λευκάδα, 2645-023-010 και στο erect.gr. Πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα. Υπόσχομαι, είμαστε φθηνοί, γι' αυτό πουλάμε, μην νομίζετε. Πάμε σε 5 λεπτά με 6 λεπτά, θα είμαστε και πάλι στον αέρα εδώ στον Prisma 91,6.
2: πλησιάσει σούπερ προσφορές στα Αλφαβήτα. Μέχρι την Τετάρτη, με αγορές 10 ευρώ σε όλα τα τυροκομικά Κρήτης, Αμφιλοχίας και Τρυπόλεως, κερδίζεις 3 ευρώ για επόμενη αγορά. Και με αγορές 10 ευρώ σε αναψυκτικά και πατατάκια, κερδίζεις 3 ευρώ για επόμενη αγορά. Αλφαβήτα Βασιλόπουλος. Όλα και κάτι παραπάνω. Αναζητάτε την τέλεια σκίαση? Τότε ανακαλύψτε την απόλυτη εμπειρία από την εταιρεία GSP Καρτζονίκας. Με περισσότερα από 30 χρόνια στο χώρο της σκίασης, κατασκευάζουμε, προτείνουμε και τοποθετούμε συστήματα υψηλών προδιαγραφών που αντέχουν στο χρόνο. Πέργολες, τέντες, μουσαμάδες, ζελατίνες, αυτοματισμοί και συστήματα τζαμιού για κάθε ανάγκη. Ολοκληρωμένες λύσεις που ικανοποιούν και τους πιο απαιτητικούς πελάτες. Αξιόπιστη και ποιοτική εξυπηρέτηση. Τέταρτο χιλιόμετρο, Εθνική Οδός Άρτας Ιωαννίνων και στο νέο μας κατάστημα Λεωφόρος Ιωαννίνων 165 στην Πρέβεζα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26810 70 071 και στο cartzonikastendes.gr. GSP Καρτζονίκας. Αξιοπιστία και ποιότητα που σας καλύπτουν απόλυτα. Μη χάσει σούπερ προσφορές στα Αλφαβήτα. Μέχρι την Τετάρτη, μορομάντιλα σε σούπερ τιμές και με αγορές 8 ευρώ, κερδίζεις 3 ευρώ για επόμενη αγορά. Ακόμα με την αγορά 2 ίδιων συσκευασιών σε όλα τα χαρτιά υγείας Αλφαβήτα και Κέαρ, έχεις όφελος 30% για επόμενη αγορά. Και προϊόντα κράτειας Stena Bunch σε σούπερ τιμές. Και με την αγορά 2 συσκευασιών, κερδίζεις 6 ευρώ για επόμενη αγορά. Αλφαβήτα Βασιλόπουλος. Όλα και κάτι παραπάνω. Μόνο με σκληρή δουλειά μπορεί η γη να αποφέρει καρπούς. Γι' αυτό στη Λευκάδα, αν είσαι αγρότης, εμπιστεύεσαι τον Αγροτικό Συνεταιρισμό Λευκάδας ΤΑΟΛ. Αγροτικό Συνεταιρισμός Λευκάδας ΤΑΟΛ. Από το 1915, δίπλα στον αγρότη και τον κτηνοτρόφο, με επώνυμα εγγυημένα προϊόντα όπως λιπάσματα, ζωοτροφές, φυτοφάρμακα, κτηνιατρικά φάρμακα, φυτά, μηχανήματα, εργαλεία και πολλά ακόμη είδη σε πολύ καλές και ανταγωνιστικές τιμές. Επίσης παρέχουμε υποστήριξη από γεωπόνο και κτηνίατρο του συνεταιρισμού. Αγροτικός Συνεταιρισμός Λευκάδας ΤΑΟΛ. Λεωφόρος Λευκάδας Νιδρίου. Επιπλέον για τα μέλη μας αλλά και το ευρύ κοινό, λειτουργεί σούπερ μάρκετ με ιδιαίτερα πολύ καλές τιμές στην οδό Γολέμη 5-7. Βρείτε μας και στο AES lefkadastaol.gr. Αγροτικός Συνεταιρισμός Λευκάδας ΤΑΟΛ. Από το 1915. Ό,τι χρειάζεται ο αγρότης και ο κτηνοτρόφος. Για μία γιορτή ή μία επέτειο. Για ένα τραπέζι φίλων ή κάτι επίσημο. Με γλυκά ή αλμυρά εδέσματα. Κάθε δώρο έχει τον δικό του συμβολισμό που ταιριάζει με την περίσταση. Κάθε δώρο αποκτάει μία ξεχωριστή υπόσταση στην Κάβα Γκάβας, Λεωφόρος Ειρήνης 5, Πρέβεζα, 26820-60800 και στο winepoems.gr. Ιστορίες που μας εμπνέουν.
3: Τα θερμά μου συλληπιτήρια στην οικογένεια του Εκλειπώντος. Πόσα θερμά? Όσο το σπίτι μου τώρα που έβαλα θερμομόρωση με το ΜΑΠΕ Θερμ από τη ΜΑΠΕΙ. Μούχλα και υγρασία της πέθανα. Με συγχωρείτε.
4: Βάλε ΜΑΠΕ Θερμ και θα το συζητάς παντού. Το σύστημα ΜΑΠΕ Θερμ αυξάνει την ενεργειακή απόδοση του κτηρίου και μειώνει τα έξοδα. ΜΑΠΕ Θερμ από τη ΜΑΠΕΙ. Η πρώτη επιλογή.
2: Βρείτε την εξωτερική θερμομόνωση MAPE Therm της MAPEI στο κατάστημα Κτίσμα Bath & Room. Πρώτο χιλιόμετρο Λεωφόρου Λευκάδος Βασιλικής στη Λευκάδα. Τηλέφωνο 26450 25390.
5: www.ktismabathandroom.gr.
0: Ωχ, μείναμε από καύσιμα.
6: Άραξο.
0: Τι άραξο, παιδάκι μου, πού θα βρούμε τώρα? Και άναψε και το λαμπάκι για τα λάδια. Καήκαμε.
6: Άραξον λέμε.
0: Άραξον και άραξον, μόνο αυτό ξέρεις να λες.
6: Δεν λέω άραξον, λέω άρα άξον. Αλλά δεν ακούς.
2: Ψάχνεις οικονομικά καθαρά καύσιμα δίπλα σου? Άξον.
7: Βενζίνη, δίζελ και υγραέρια κίνησης, καθώς και όλη η γκάμα λιπαντικών σε τιμές χονδρικής.
2: Πέλετ Α1 και μπαταρίες Βάρτα.
7: Πλήρως εξοπλισμένο πλυντήριο αυτοκινήτων.
2: Σε 4 σημεία κοντά σου. Λεωφόρος Ιωαννίνων 369.
7: 8 χιλιόμετρο Πρεβέζης Ιγουμενίτσας. Τηλέφωνο 26820 41 555.
2: Στον Λούρο Πρέβεζας.
7: Και τώρα κοντά σας στην Άρτα, στο δεύτερο χιλιόμετρο Εθνικής. Κεντρικής Οδού Άρτας Αγρινίου. Τηλέφωνο 2681-021-662.
5: Πρατήρια καυσίμων Άξον. Άρα Άξον.
8: Αξία Real Estate. Ένα ακίνητο δεν είναι απλώς τέσσερις τείχοι. Είναι η ιστορία σας, αλλά και μια επένδυση με αξία στο χρόνο. Στην Αξία Real Estate γνωρίζουμε πως κάθε χώρος πρέπει να αντανακλά όχι μόνο τις ανάγκες, αλλά και τις φιλοδοξίες σας. Γι' αυτό σας περιμένουμε στο νέο μας χώρο για να σχεδιάσουμε μαζί το επόμενο βήμα στις επενδύσεις σας. Αξία Real Estate. Η αξία του ακίνητου σας είναι η αξία του μέλλοντός σας. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 26821-81069 και ελάτε να βρούμε μαζί την καλύτερη στρατηγική για την επένδυση των χρημάτων σας. Υπεύθυνος γραφείου Θερμός Πέτρος. Αξία Real Estate. Δεύτερο χιλιόμετρο Πρέβεζας Ιγουμενίτσας. Στα φανάρια δροσιάς στο κτίριο The Point.
7: Κάθε άνθρωπος έχει το δικό του ρυθμό, τις δικές του ανάγκες και τα δικά του μικρά ή μεγάλα βήματα. Στο TheraPlay στακόμαστε δίπλα σε παιδιά, εφήβους, ενήλικες και τις οικογένειές τους με φροντίδα, συνέπεια και εξατομικευμένη προσέγγιση. Εργοθεραπεία, λογοθεραπεία, ψυχολογική υποστήριξη ανηλίκων και ενηλίκων, συμβουλευτική γονέων και υπηρεσίες σύντησης. Κέντρο ειδικών θεραπείων TheraPlay. Υπεύθυνη κέντρου Χαρά Τζίμα. Χρήστου Κοντού 68 στην Πρέβεζα. Τηλέφωνα επικοινωνίας 6932 2759 16 και 26820 22753. TheraPlay. Δίπλα σας σε κάθε βήμα που έχει σημασία.
9: Στηρίζουμε την τοπική αγορά, ζωντανεύουμε την πόλη μας. Όλοι μαζί στηρίζουμε τις τοπικές επιχειρήσεις και δίνουμε πνοή στην αγορά. Αγοράζουμε τα προϊόντα μας από τα μαγαζιά της πόλης μας και κάνουμε την καλύτερη επιλογή για τον τόπο μας. Στηρίζουμε την τοπική αγορά, ζωντανεύουμε την πόλη μας. Μια χορηγία του Επιμελητηρίου Πρέβεζας.
10: Πρίσμα 91,6. Ενημέρωση χωρίς παροπίδες.

0: έτσι, ρομαντικά έχουμε επιστρέψει. Αυτό το σούρουπο της Παρασκευής στην κορυφή της εβδομάδας με τον κύριο Μελά. Εδώ, πάντα γνώριμος, πάντα αγαπητός, να σχολιάζει την επικαιρότητα και βεβαίως να μας βοηθάει πολύ να κατανοήσουμε τα κακό σκήμενα. Πολλές φορές με χμηρό λόγο, αλλά μιλάμε τη γλώσσα της αλήθειας. Και αυτή θέλουμε πάντα να υποστηρίζουμε. Γιατί κακά τα ψέματα. Εγώ θα συμφωνήσω σε πολλά από τα οποία λέει εδώ πάντα στην παρέμβασή του στον Πρίσμα 91,6 που την ακούτε με ενδιαφέρον πάντα, γιατί έχουμε πάρα πολύ κόσμο από ό,τι βλέπω εδώ τουλάχιστον στο stream και από τα μηνύματα τα οποία μου στέλνετε σας ενδιαφέρει ο λόγος του κύριου Μελά. Λοιπόν, πάμε να τον καλησπερίσω στο δεύτερο μέρος της κουβέντας μας. Κύριε Μελά, τι κάνετε, πώς είστε? Λοιπόν, θέλω λίγο να επιμείνω τώρα στο ρεπορτάζ. Θέλω να σας πω ότι για αυτό το οποίο θίξαμε λίγο πριν για την άδεια, για τον αγώνα, ο αγώνας τη μεθεπόμενη εβδομάδα θα γίνει κανονικά, γιατί μου έστειλαν την προσωρινή παράταση, νομίζω κάποιες μήνες θα πάρει παράταση αυτή τη στιγμή. Για 2 μήνες έχει πάρει παράταση από την περιφέρεια και έχει ολοκληρωθεί, μου είπανε, και ο έλεγχος από την πυροσβεστική. Γι' αυτό προφανώς το μήνυμα το οποίο ήρθε είχε δεδομένα που μπορεί να μην είχατε πάρει ακόμα. Τη στιγμή που εκπομπή ήταν στον αέρα, γιατί μπορεί να ολοκληρωθεί.
1: Αλλά Παναγιώτη, κύριε Κουνιάκη, άλλα είπα εγώ, άλλα λέει ο κύριος του Σασάς Λαφτάς.
0: Θα γίνει ο αγώνας την επόμενη εβδομάδα όμως. Θα γίνει, στο κλειστό.
1: Ορίστε, άλλο θα γίνει μέσα στην επόμενη εβδομάδα, είπε μήπως έχει πάρει. Δεν έχει πάρει τίποτε, σας λέω. Το πρωτόκολλο αυτό το οποίο πρόκειται να γίνει, που γίνεται με ψηφοφορία 7-0, 5-2, 4-3, αν είναι όλοι εκεί πέρα παρόντες. Έχει κάποια ονόματα.
0: Εγώ πάντως έχει μπει σε αδά. Κύριε Μελά, έχει μπει σε αδά.
1: Πιθανόν αυτά που στέλνουν να είναι αποσπασματικά, ότι παραδείγματος χάρη μπορεί να λέει η αστυνομία πήγα εγώ εκεί πέρα και τα βρήκα όλα. Εντάξει, μπορεί να λες εσύ ότι πήγα εγώ και τα βρήκα όλα.
0: Έχω την απόφαση του περιφερειάρχη, κύριε Μελά.
1: Δεν είναι διασπορά εγγράφων, ούτε είναι τίποτα. Είναι ένα πρωτόκολλο που συντάσσεται από 7 άτομα, αν είναι όλα παρόντα. Διαφορετικά θέλει 4 τουλάχιστον για να υπάρχει πλειοψηφία.
0: Απλά
1: λοιπόν κάποια πράγματα. Αυτό ο οποίο σα τα έδωσε κάνει ένα λάθο. Κάνει ένα λάθο.
0: Απλά
1: και
0: θέλω να σα
1: πάρει από κάποιον άθροιστο και τα οποία μπορεί να είναι αποσπασματικά ένα έγγραφο από εδώ, ένα έγγραφο εκεί, ένα έγγραφο από εδώ και ένα έγγραφο εκεί. Δεν γίνεται τίποτα.
0: Ακούστε, συμφωνώ με αυτό. Απλά θέλω να σα.
1: Είναι στο πρωτόκολλο. Οι υπογραφέ είναι στο πρωτόκολλο που συντάσσεται. Ένα έγγραφο συντάσσεται και λέει ποιοι είναι παρόντε. Και λέει ο καθένα την άποψή του και αποφασίζει κατά πλειοψηφία. Τα υπόλοιπα που κυκλοφορούν. Είναι διάφορα αποσπασματικά.
0: Άρα η απόφαση του Περιφερειάρχη δεν έχει ισχύ που διαβάζω εδώ.
1: Παναγιώτη, είναι η Περιφερειακή Επιτροπή αυτή η οποία συνεδριάζει και μπορεί να υπογράψει ό,τι θέλει ο Περιφερειάρχης. Το θέμα είναι αν είναι σωστό, νόμιμο και το προβλεπόμενο.
0: Ωραία. Πάντως, ωραία. Δεν θέλω να μπούμε. Απλά σας το λέω για το ρεπορτάζ. Θα το δούμε. Ξάλλου, θα τοποθετηθεί.
1: Ο Περιφερειάρχης δεν βάζει υπογραφή σε αυτό το που λέμε τώρα. Μπορεί να υπάρχουν κάποια άλλα. Τέλος πάντων, μην μπαίνουμε τώρα σε αυτή τη διαδικασία. Δεν θέλω, γιατί μετά μπορεί να υποψιάζονται ότι μάχη του Μελά ήταν κάποιο που είναι σε αντιπαράθεση με κάποιον άλλον και ο κάποιο άλλο είναι με κάποιον άλλον και ποιο είναι από αυτό και
0: τέτοια. Εντάξει. Απλά το λέω για του εμείς.
1: Ο χρόνο θα δείξει.
0: Βεβαιότατα, κύριε Μελά. Απλά εμεί το λέμε για του φιλάθλου.
1: Αυτά που λέτε παίζουν καιρό. Μένουν χρόνια στο διαδίκτυο.
0: Μάλιστα.
1: Δεν διαγράφονται.
0: Ωραία. Λοιπόν, κύριε Μελά, αφού κλείσαμε τον κύκλο της τοπικής επικαιρότητας, βεβαίως νιώθετε ότι έχουμε μπει, για να μπούμε και στην κεντρική πολιτική σκηνή, στο μικρό μας τόπο νιώθετε ότι έχουμε μπει σε μια προεκλογική περίοδο, κύριε Μελά. Τι εισπράτετε? Βλέπω υπάρχει μια κινητικότητα από το Πασόκ αυτή τη στιγμή. Υπάρχουν κάποια ονόματα που έχουμε γράψει κι εμείς. Υπάρχει και το ενδυνάμει κόμμα του Σαμαρά που δεν το έχουμε δει. Η ηρεμία ακόμα βλέπω στο ΣΥΡΙΖΑ και στην Ελλάς. Δεν ξέρω τι θέλετε, τι εσείς έχετε οσφρυνθεί, τι έχετε στα υπόψη σας. Για να το συνδυάσουμε με την κεντρική πολιτική σκηνή.
1: Αγιώτη, κοιτάξτε να δεις. Αυτή τη στιγμή το περισσότερο ενδιαφέρον. Το συγκεντρώνεται η πρωτοβουλία του κυρίου Σαμαρά και οι ενέργειες του κυρίου Τσίπρα. Σε πολύ πολύ χαμηλότερο βαθμό είναι η προσπάθεια του Πασόκ να επανακάμψει ως ένα δυναμικό κόμμα που το δεν μπορεί να διεκδικήσει την εξουσία. Βλέπετε ότι πολύ λίγοι αναφέρονται στη παρουσία της του Κασιδιάρη που είχε φλεξιστεί για τη δραστηριότητα της Χρυσής Αυγής, η οποία είχε αποκριθεί, είχε χαρακτηριστεί και δικαστικά ως εγκληματική οργάνωση. Και αυτή είναι η πορεία η οποία παρουσιάζεται στις δημοσκοπήσεις του κόμμα της κυρίας Καριστιανού. Όσον αφορά τώρα ο κύριος Σαμαρά, ο οποίος κάνει τον περισσότερο θόρυβο με την παρουσία του, και πιθανολογώ ότι όσοι θέλουν να πέσει η κυβέρνηση Μητσοτάκη, εκεί υπολογίζουν και εκεί προβλέπουν στις δικές του ενέργειες. Όταν τα λέει μόνος του και τα λένε και οι δικοί του μόνοι τους, είναι πολύ εύκολο. Όταν θα πάνε όμως εκεί σε αντιπαραθέσεις, στα στρογγυλά τραπέζια με τους οποιουσδήποτε απέναντί τους, θέλουν να απαντήσουν και σε διάφορα ερωτήματα.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, υπήρξε μια κυβέρνηση του κυρίου Παπαδήμου, αν το θυμάσαστε, η οποία είχε αναλάβει μετά να βοηθήσει την Ελλάδα να βγει από τα μνημόνια. Αν θυμόσαστε λοιπόν, συμμετείχαν σε αυτή και ο κύριος Σαμαράς, και ο κύριος και το Πασόκ, και ο Καρατζαφέρης, αυτοί νομίζω συμμετείχαν στην πρώτη φάση. Μόνο αυτοί. Ποιος την έριξε αυτή την κυβέρνηση? Εγώ. Ποιος την έριξε ο κύριος Σαμαράς? Για να γίνει, να πάμε σε οικογένεια, για να γίνει, όπως έβλεπε το κλίμα ευνοϊκό, για να γίνει πρωθυπουργός.
0: Ναι.
1: Εγώ λοιπόν την έριξα και μπήκε μετά ο κύριος Σαμαράς στην περιπέτεια να μην τον υπολογίζουν οι Ευρωπαίοι με το γνωστό mail Χαρδούβελη. Θυμόσαστε. Μετά οι τιθείς την πρώτη Κυριακή με 18% και στη δεύτερη με 28%. Τι ήταν το 18%, δεν είναι πρώτος, ήρθε, αλλά ήταν είναι. Έκαμε κυβέρνηση με το Πασόκ και με τον κύριο Κουβέλη. Ο κύριος Κουβέλης αποχώρησε τέλος πάντων και τελικά υπήρχε από τον κύριο Τσίπρα. Δηλαδή τα δικά του τα έχει ξεχάσει, αυτά που έχει κάνει, λέει τι προσέφερε και τι δεν προσέφερε και λέει για μπαζώματα και ξεμπαζώματα. Δηλαδή δεν ήταν συγκυβερνήτης ο κύριος Βεντζέλος όταν είπαν ότι βάνε προσωρινά τον Έμφυα, ο οποίος σήμερα ο κύριος Βεντζέλος έχει πολύ καλό πολιτικό λόγο και πολύ καλή μόρφωση. Κατατρίβεται, δηλαδή ανακατεύεται με τα πίτρα και τον τσιμπάνει κότερες.
0: Ναι.
1: Τον τσιμπάνει πάπιες. Εγώ τον έβαλα τον Εμφιά. Δεν έκανα, θα μπει για σχετικό χρονικό διάστημα μικρό και μετά θα ξανα...
0: Θα φύγει, αλλά προφανώς ουδέν μονιμότερο του προσωρινού στη χώρα αυτή. Είναι...
1: Ναι, αλλά η αξιοπιστία κρίνεται. Δηλαδή αυτοί τι νομίζουν, ότι ο κόσμος έχει κοντή μνημή? Εγώ σας λέω ότι γίνονται διάφορα εδώ με την κυβέρνηση Μητσοτάκη, το ένα, το άλλο, υποκλοπές και τα υπόλοιπα. Για αυτούς ο κόσμος έχει κοντή μνημή. Έχει πάρει τώρα τους κασμάδες και τα φτιάρια και προσπαθεί να βγάλει πεθαμένους από τους θάψους στο νεκροταφείο, να τους παρουσιάσει ως υποψήφιους και ως το μέλλον της Ελλάδας. Δηλαδή, να μιλάμε τώρα και σοβαρά. Εγώ δεν υπερασπίζομαι κανέναν, ναι, αλλά κατηγορώ την πρωτοβουλία του. Θα μπορούσα να τη δει εσύ κομματικά. Πού ή τι είναι λοιπόν? Δηλαδή, ο οποίος είναι ανεξέλεγκτος, είναι ο καθένας να λέει ό,τι θέλει. Γιατί δεν παραδίδει την έδρα? Όπως και αυτός και όπως και ο άλλος ο Σαλμάς. Και κάτι άλλο που ασκούν αντιπολίτευση σε κάτι που διέγραψε η Νέα Δημοκρατία και πολύ καλά έκανα, ας πούμε, για τη διέγραψη. Και το ίδιο για στο ΠΑΣΟΚ και το ίδιο στα υπόλοιπα κόμματα. Δηλαδή φτάσαμε τώρα στο σημείο να λέει Καριστιανού ότι φοβάμαι, λέει, μήπως γίνει νοθεία. Τι νοθεία να γίνει? Ποια νοθεία θα γίνει? Δηλαδή τα εκλογικά τμήματα έχουν παντού αντιπροσώπους, βγαίνουν τα αποτελέσματα, υπογράφουν στο τέλος. Αυτά που παίρνουν αντίγραφο, που στέλνουν και στα κόμματά τους οι όλοι, μετά δεν προστίθενται εκεί πέρα, δεν έχουν μηχανισμούς επεξεργασίας των αποτελεσμάτων, δεν γίνεται έλεγχο σε αυτά. Τι πιο είναι γενιωθεί, δηλαδή πόσο θα αλλάξουν, πού θα αλλάξουν οι ψήφοι? Όταν στο χωριό σας, στους Σφακιώτες, ψηφίζουν 1000 άτομα, δηλαδή θα εμφανιστούν, ψηφίσουν 15.000 άτομα, αλλά δεν έχει ο εκλογικός κατάλογος, πώς θα τους γράψουν αυτούς, ας πούμε, το ΕΠΑ, ή γίνονται που έγινε το 61-63 εκεί πέρα που ψηφίζανε δύο φορές και τα δέντρα και το ένα και το άλλο, που έχουν αποδειχθεί αυτά. Σήμερα λοιπόν, πού είναι αυτό το καθένας λέει ότι θέλει? Έχουμε τέτοιο ένα σημείο τώρα. Δεν θέλω να παρεξηγηθώ αυτό που θα πάσουμε τώρα εκεί. Κάνει μια προσπάθεια ο κ. Τσίπρας με χρηματοδότητες από πίσω το Μαρινάκι τώρα, ξέρω εγώ, και το Μελισσανί και όλους αυτούς τους μεγάλους επιχειρηματίες που έχουν συμφέροντα και των οποίων φαίνεται δεν ικανοποιηθήκαν από την κυβέρνηση του. Και τελικά προκύπτει στο Άγιο Όρος προσκυνητής. Καλά έκανε και πήγε να ενημερωθεί για τους πολιτισμούς και το ένα και το άλλο. Αλλά τέλος πάντων, μην γυρίζει πίσω, ας πούμε, διαγράφει όλο το προηγούμενο παρελθόν.
0: Ναι.
1: Δεν
0: έχει το δικαίωμα να το κάνει, δεν έχει το δικαίωμα να το κάνει.
1: Βεβαίως να αλλάξει τις πολιτικούς προσανατολισμούς, βεβαίως έχει. Βεβαίως έχει, παγόντου δεν έχει. Αλλά λέω, δεν μπορεί αυτό που υπηρέτησε αυτό που το έκανε η κυβέρνηση. Να έχει και. Βλέπει και πέρα ο κ. Αποστολάκης δεν βαλέθηκα να περιμένω, λέει, όχι, πώς το λένε τον άνθρωπο εκεί πέρα, και το, ο οποίος ήταν με το Πασόκ.
0: Αποστολάκης δεν είναι, που γύρισε, γύρισε πάλι ο κ. Αποστολάκης.
1: Πήγε στον Κασελάκη, πήγε στον Κασελάκη.
0: Αποστολάκης.
1: Κατάρρισε στο Πασόκ τώρα εκεί πέρα. Αλλά ο κύριος Κακλαμάνης έλεγε παλιότερα αποστολής ότι πέρασε το βιτιοφόρο από το Πασόκ, μάζεψε, λέει, τα λύματα, λέει, του Πασόκ και τα πήγε στο ΣΥΡΙΖΑ. Χαρακτηρισμοί δικοί του, δεν είναι δικοί μου χαρακτηρισμοί. Με την ίδια λογική λοιπόν, αν του απαντήσουν ότι αυτοί που τους μετέφερε το βιτιοφόρο που, λέει, ο κύριος, που έλεγε τότε ο κύριος Κακλαμάνης, επέστρεψε και τους έφερε στο Πασόκ, τι θα πει.
0: Ναι.
1: Δεν γίνεται έτσι πολιτική. Η πολιτική πρέπει να κρίνεται επί των προγραμμάτων. Το Πασόκ κάνει μια προσπάθεια να φτιάξει ένα πρόγραμμα. Πιθανόν να φτιάξει ένα καλό πρόγραμμα. Γιατί αξιόλογα στελέχη έχει και αξιόλογους ανθρώπους έχει και στην Αθήνα και στην επαρχία και πανεπιστημιακούς έχει. Και σταμάτησε και αυτή η αντιπαράθεση που είχε ο Δούκας μαζί του, ας πούμε, εκεί πέρα που έβλεπε την αποτυχία του Πασόκ και σου λέει: είναι η ώρα μου να γίνω κι εγώ αρχηγός του Πασόκ για να καταλήξω πρωθυπουργός. Αυτή η περίπτωση δεν μπορεί να φτιάξει την Αθήνα αυτό, ας πούμε, εκεί πέρα. Είναι σαν την κύριο Βεργίνη εδώ στο Ευκάδα, ας πούμε.
0: Μην το λέτε τώρα αυτό.
1: Όλο παραλαπίπες λέμε. Λοιπόν, χάνει από αυτή την προσπάθεια που κάνει να παρουσιάσει ένα πρόγραμμα με αυτές τις μεταγραφές.
0: Ναι.
1: Εκτίμησή μου είναι μένα. Εκτίμησή μου είναι. Δεν κουβαλάει όπως το Λάκης τον αριθμό των ψήφων τους έχει τσουβαλιασμένους στους ψηφοφόρους και τους σταυρούς να τις πάει στο Πεσκέ στον Ανδρουλάκη, ας πούμε, εκεί πέρα. Χάνουν από το δίκιο τους. Θεωρούμε όλοι ότι πλέον όλοι διαπραγματεύονται μια καρέκλα. Μια καρέκλα μέσα με μια θέση στο κοινοβούλιο. Δεν είναι σωστά αυτά τα πράγματα. Έχουν διαλυθεί οι νεολαίες, πλην που είναι νεολαίες που ήταν παντοδύναμες, πλην της νεολαίας της του ΚΚΕ που διοργανώνει και συνέδρια, διοργανώνει και εκδηλώσεις και ξέρω εγώ ό,τι θέλει διοργανώνει τέλος πάντων, το ότι σκέφτονται. Διαμαρτυρίες και πολλές. Πού είναι οι νεολαίες των άλλων κομμάτων και της Νέας Δημοκρατίας και του Πασόκ και δεν άλλο. Δεν θέλω να, εγώ δεν αναφέρομαι τώρα να το πω επενετικά. Έκανε μια συγκέντρωση η Χρυσή Αυγή και μάζεψε, ξέρω εγώ, 500 άτομα εκεί πέρα και πήγαν 500 άτομα με ελληνικές σημαίες. Ο κόσμος προβληματίζεται βλέποντας τη σύγκριση με τους Πακιστανούς, τους Αφγανούς που μαζεύονται στο Σύνταγμα με χιλιάδες σημαίες.
0: Να σας πω όμως κάτι, κύριε Μελά. Υπάρχουν και άλλα κόμματα που μπορεί να είναι σε αυτό το φάσμα. Αλλά τώρα για μένα, η Χρυσή Αυγή πρεσβεύει τον ναζισμό.
1: Δεν το είπα αυτό. Δεν υπερασπίζομαι και εγώ δεν έχω καμία σχέση.
0: Το ξέρω,
1: δεν υπερασπίζομαι. Προβλημάτισε τον κόσμο, λέω. Προβλημάτισε τον κόσμο.
0: Ναι.
1: Μάζεψε νέους ανθρώπους, προβλημάτισε τον κόσμο.
0: Γιατί ο κόσμος, κύριε Μελά.
1: Αν δεν τα προβλημάτισε, είναι προβληματική αυτή που.
0: Μα αυτό συμβαίνει και στην Ευρώπη, κύριε Μελά. Και στην Ευρώπη συμβαίνει αυτό. Απλά το ζήτημα, ξέρετε ποιο είναι. Ξέρετε καλύτερα από μένα, ως πιο έμπειρος, ότι όταν ο κόσμος δεν βγαίνει το μήνα.
1: Στην Ευρώπη βλέπετε τι γίνεται.
0: Ναι.
1: Βλέπετε τι γίνεται.
0: Ναι.
1: Σήμερα το πρωί ένα συνάδελφό σας στην πρωινή ζώνη έλεγε εκεί πέρα σε μια. Ομιλήτρια, δεν έχουν νόημα τα ονόματα πια είναι, ας πούμε, στην ομιλήτριά του. Βλέπω, λέει, στη Γαλλία οι μαθητές έχουν βγει, λέει, έχουν βγει, ναι, στους δρόμους, λέει, και απορρόφια δεν έχουν βγει ακόμα στην Ελλάδα. Δηλαδή, εγώ να το απαντήσω τώρα το συνάδελφο, αυτό ήταν το ερώτημα του. Αυτό ήταν η απορία του. Τι βγαίνει, άμα μπει μέσα και ψάξει στο διαδίκτυο, θα δει γιατί βγήκαν οι μαθητές στη Γαλλία.
0: Ναι.
1: Στην Ισπανία η κυβέρνηση αναγκάστηκε να πάει για εκλογές. Μία,
0: κυρία, την πετάγανε 87χρονη από το σπίτι της. Επειδή αυξήθηκε το ενίκιο.
1: Πέθανε.
0: Το ξέρω, πέθανε.
1: Λοιπόν, οδηγεί τη χώρα σε εκλογές.
0: Κύριε Μελά, μην ξεχνάμε βεβαίως, μην ξεχνάμε ότι η Γαλλία.
1: Τα πραγματικά προβλήματα να δουν. Η Γερμανία με την πολιτική της οδήγησε η Μέρκελ μαζί με την άλλη, με τον άλλον, πώς τον λένε εκεί πέρα, στην έκρηξη των ακροδεξιών κομμάτων. Άρα λοιπόν δεν είναι όπως τα βλέπουμε εμείς, ας πούμε, έτσι απλά. Και είναι κατανοητά, επειδή θα θέλουμε εμείς να είναι κατανοητά για μας. Είναι πολύ μεγάλα τα μπερδέματα. Αυτή τη στιγμή λοιπόν στην Ευκάδα, πείτε μου εσείς, βλέπετε κανένα πολιτικό σχηματισμό, βλέπετε αν είναι, υπάρχει κινητοποίηση, βλέπετε κανένα πολιτικό σχηματισμό να κινείται? Και με παλιά υλικά, βέβαια, αν κινείται και κάποιος, θα φτιάχνει σε καινούριο κτίριο. Λοιπόν, θα πείτε μου εσείς τώρα ποιος κινείται στην Ευκάδα. Πάνω λίγο το Πασόκ. Με ποια άτομα κινείται το Πασόκ αυτή τη στιγμή? Παρουσιάζεται ως υποψήφια η πανεπιστημιακός, η κυρία Αρβανίκα από το Σύβρο, η Ευγενία. Ωραία. Δεύτερος παρουσιάζεται ο κύριος Ριβιτσάνος, ο Γιάννης. Ο οποίος σε μια ομίγυρη στην παραλία πριν από 4-5 μέρες ήταν εκεί μαζί ένας υποψήφιος βουλευτής, παλιός υποψήφιος βουλευτής του ΠΑΣΟΚ, ένας πρώην γραμματέας, ένας πρώην διοικητής του νοσοκομείου, ο μερινός εκεί πέρα γραμματέας, πώς τον λένε, και δεν ξέρω πώς λένε τώρα πλέον στις κομματικές οργανώσεις, και δεν ήταν, ότι πάω καλά. Έκανα και στάδιση, λέμε, το Σαμαρά λέει, αυτά τα λέγε μπροστά σε αυτούς σας, δεν τα λέω εγώ μέσα από το μυαλό μου, δεν το κάνω στο μυαλό μου. Έκανα στάδιση και με το Σαμαρά και θα μας υποστηρίξει. Μα ο Σαμαράς ψάχνει να βρει υποψήφιους και αυτά, δεν είναι ο κύριος Κάτσινος, ο Ανδρέας, ο δημοσιογράφος, ο συνάδελφός.
0: Σου λέει στο δεύτερο γύρο, στο δεύτερο γύρο που θα πάμε προφανώς εκλογές. Μπορεί να θεωρεί στο δεύτερο γύρο.
1: Στο δεύτερο γύρο, οι εκλογές είναι μεταξύ κομμάτων.
0: Ναι.
1: Μεταξύ κομμάτων.
0: Έχετε δίκιο σε αυτό που λέτε. Έχετε δίκιο. Ναι.
1: Δηλαδή, εγώ μπορεί να φαντάζεται ο άνθρωπος να θα έρθει πρώτος, ας πούμε, στις εκλογές μέσα. Απλώ σας λέω, τι να κάνει ο Σαμαράς κουβέντα. Με μένα θα κάνω ο Σαμαράς κουβέντα. Μένα με πήρε τηλέφωνο και μου περνάει υποψήφιό του. Επειδή το τηλέφωνο με τον Γιώργο το Βράκο που είχε γορασμένο το χελόνι, που είχα καθηγητή στο Πανεπιστήμιο. Με πήρε γύρω στις 5.30 ώρα και έλεγαν πως είναι και ο Φερεντίνος και μου κάνει πλάκα κανένα σαν το Φερεντίνο.
0: Νάτι και η είδηση πλάκα. Λοιπόν, κύριε Μελά. Τίτλος.
1: Είπα, μα δεν είμαι εγώ είδηση. Εγώ δεν είμαι είδηση.
0: Σας πήρε και...
1: Αυτό τώρα σας το λέω για να καταλάβετε ότι μπορεί να γίνονται πολλά στα παρασκήνια. Ο καθένας μπορεί να σκέφτεται ό,τι θέλει.
0: Ναι.
1: Αλλά σας λέω γιατί ήταν πρόσωπο που πήρε. Να μην νομίζει κανένας πως το λέω για να πουλήσω φεκεμούρι. Λοιπόν, σας λέω λοιπόν από την άλλη μεριά. Η Νέα Δημοκρατία βλέπετε εσείς κανέναν, ναι. Καταρχήν τρίτος υποψήφιος νομίζω, γιατί είδα ένα δημοσίευμα που ανακάτευε τον κύριο Λίζα μέσα. Πιθανολογώ ότι θα είναι ο Σπύρος ο Φραγκούλης, ο παλιός αξιωματικός αεροπορίας, αυτός που γράψετε κι εσείς εκεί πέρα στο σχολείο.
0: Πάντως να ξέρετε κάτι.
1: Πιθανόν. Ακούγονται και τα ονόματα που ήταν δύο γιατροί. Η πληροφορία μου λένε εμένα πως πιθανόν κάνει πάλι πρώτα στον κύριο Μεσένη, τον χειρουργό που έχει πάρει σύνδεξη ζήτηση στην Πρέβεζα. Ή στον κύριο Παρασκευά. Έχω την αίσθηση πως ούτε ο ένας ούτε ο άλλος θα δεχτεί να είναι υποψήφιος. Εγώ έχω αυτή την άποψη. Μπορεί αύριο το πρωί, είναι ένας χρόνος μπροστά, μπορεί να αλλάξουν πολλά δεδομένα. Και να υπάρξουν καινούργια πρόσωπα. Και να υπάρξουν καινούργια ενδιαφερόμενοι. Και να υπάρξουν καινούργιες συμπράξεις ή τέλος πάντων συγχωνεύσεις ή συνεργασίες. Η Νέα Δημοκρατία βλέπει ότι δεν είναι κανένας υποψήφιος. Που λειτουργεί και τα κομματικά τους όργανα, οι τοπικές οργανώσεις και η επιπλέον, ας πούμε, η ανώτερη κομματική οργάνωση, η ΔΕΠ, έχει πέσει στα χέρια των άχρηστων. Και δεν ασχολούνται καθόλου να παρουσιάσουν κάποια πράγματα, ας πούμε, από αυτά που γίνονται από την πλευρά κυβερνητική. Και μαζεύονται λοιπόν εκεί πέρα κάθε Σαββατοκύριακο 4, 5, 6, 10, 15, πόσοι μαζεύονται πάνω στα γραφεία, ας πούμε, εκεί πέρα και συζητάνε. Τον Παναθηναϊκό, αν θα πάρει τη Γυρολίγκα, τον Ολυμπιακό, αν θα πάρει το πρωτάθλημα ή θα προκριθεί στον επόμενο γύρο, ή θα κάνει ο ΠΑΟΚ πως θα γιορτάσει 100 χρόνια. Τι συζητάμε. Θέλεις καμιά ανακοίνωση εσύ εκεί πέρα που να έχει σχέση με τα πολιτικά δρόμενα της Λευκάδας. Λοιπόν, η Ελλάδα είναι ακόμα στα ανακοινώθηκε η Συντονιστική Επιτροπή, όπως τη λένε εκεί πέρα, οργανωτική συντονιστική, όπως τη λένε. Φαίνονται ποια είναι τα άτομα μέσα. Δεν τα έχετε δημοσιεύσει πολύ τα άτομα. Έχουν ανακοινωθεί τα άτομα.
0: Τα άτομα, ποια άτομα?
1: Τα άτομα που την αποτελούν στη Λευκάδα.
0: Α. Okay.
1: Λοιπόν, μια επιτροπή που έχει συγκροτηθεί. Και στον κύριο Χρήστο το Γρηγόρη να σας τη στείλει να τη δημοσιεύσετε. Εγώ κάπου την έχω εδώ πρώτη.
0: Τη δημοσιεύσαμε νομίζω. Μας ήρθε σαν δελτίο τύπου. Την έχουμε δημοσιεύσει.
1: Πέρασε ασχολίαστη τελείω, α πούμε. Δεν είναι ότι έχει τίποτα επιλήψιμο. Λέω πέρασε ασχολίαστη τελείω, α πούμε. Λοιπόν, από την άλλη μεριά είναι το ΣΥΡΙΖΑ, πιθανόν η κυρία Λιβιτσάνου που ήρθε και μίλησε ήδη και παρουσίασε μια παντρή, που θα είναι διεκτικό να είναι υποψήφια, πιθανόν θα έχει η κυρία Καρφάκη ακόμα υποψήφια, φαντάζομαι, θα βρουν και ένα τρίτο, θα κλείσει το ψωρέκι. Κυρία Καρσίνου, δεν ξέρω τι θα κάνει, γιατί χρυσή αδειά ακούγεται ένα αστυνομικό, παλιό αστυνομικό, συνταξιούχο πλέον, που συντονίζει αυτά. Τι άλλο μένει στη Λευκάδα.
0: Το κλείσαμε, το φτιάξαμε το πάντλ. Και ο κύριος, κύριος Καβαδάς βέβαιος, από την Νέα Δημοκρατία που έχει...
1: Νέα Δημοκρατία, γιατί από την άλλη μεριά πιστεύω πως η φιλία του κυρίου Σαμαρά με τον πρώην βουλευτή και πρώην γενικό γραμματέα περιφέρειας, τον κύριο Παναγιώτη Καβαδά, μπορεί να δημιουργεί δηλαδή πρόβλημα στο σημερινό βουλευτή.
0: Α.
1: Μπορεί να δημιουργεί πρόβλημα. Δεν ξέρω τι θα γίνει μέχρι τις εκλογές.
0: Πάντως ο κύριος Καβαδάς παραμένει ο πρώην βουλευτής. Δεν έχει αποχωρήσει από τη Νέα Δημοκρατία, έτσι δεν είναι, ή κάνω λάθος, διορθώστε με. Επισήμως.
1: Δεν έχει αποχωρήσει, αλλά είναι φίλος με τον κύριο Σαμάρα. Πιθανόν αυτή όταν θα κάνει το κόμμα να αποχωρήσει. Δεν ξέρω, δεν ξέρω τι να.
0: Ναι, εικασίες κάνουμε. Ωραία.
1: Μάλιστα. Δεν μπορώ να τα πω, να τα βάλω εγώ στο μυαλό του, στο στόμα του καθενός, ότι είπε μια κουβέντα τέτοια.
0: Ναι.
1: Πάντως σας λέω ότι δεν είναι για τον κύριο Σαμαρά αυτά που αγγελίζει ο καθένας, που πιστεύει πως ο κύριος Σαμαράς έχει την ικανότητα να ρίξει τη Νέα Δημοκρατία. Μετά σήμερα ο κύριος Μητσοτάκης ανακοίνωσε ότι αν πάω κάτω από το 25% θα θέσω θέμα διαδοχής.
0: Μάλιστα.
1: Δεν έχει νόημα να το λέει αυτό. Διότι εάν δεν είναι το ποσοστό καλό και δεν μπορεί να φτιάξει κυβέρνηση με κάποιον άλλον, και 29 άμα πάρει, άμα δεν παρασχηματίσει κυβέρνηση, θα πρέπει να αποχωρήσει ή να πάνε σε μια πολυκομματική κυβέρνηση. Δεν ξέρω.
0: Μάλιστα.
1: Αυτά τα συζητάμε όποτε θέλετε, ας πούμε, εκεί πέρα. Αν και δεν μας ακούνε εμάς πολλούς.
0: Μάλιστα.
1: Τα λέω εγώ, ας πούμε, και τα ακούω εγώ.
0: Έχετε δίκιο. Έχετε δίκιο.
1: Όταν όμως μας λέγανε να κάνουμε τις εκπομπές Τετάρτη και να μην τις κάνουμε Παρασκευή, που εγώ ζήταγα να τις κάνουμε Παρασκευή για άλλο λόγο, ότι Παρασκευή Σαββατοκύριακο δεν γίνονται άλλες εκπομπές, οπότε ο κόσμος μπορεί να μας διαβάσει περισσότερο. Τώρα, αν μιλήσουμε Τετάρτη και βγάζει και άλλο την Πέμπτη, μας καλύπτει η Τετάρτη.
0: Δεν πειράζει.
1: Για να γράφουμε παραπολιτικά, να γράφουμε σε παραπολιτικές στήρες αυτά που λέγαμε εμείς. Να δουλέψουν, να τα βρουν τα παραπολιτικά και όχι να τη γράφουμε, να τους δίνουμε και δουλειά.
0: Έχετε δίκιο. Κύριε Μελά, βάζουμε μια ανωτελεία. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρέμβασή σας εδώ, στην παρουσία σας. Και θα τα λέμε πιο συχνά τώρα, γιατί καταλαβαίνετε, έχουμε πάρα πολύ. Μπαίνουμε σε προεκλογική περίοδο και σας θεωρούμε βασικό κορμό της εκπομπής στο πλαίσιο της ανάλυσης και της πολιτικής επικαιρότητας. Εντάξει, όλα καλά σήμερα. Μου γράφει εδώ ένας ακροατής, σου έδωσε καλό τίτλο για το δήμαρχο, ο κύριος Μελάς. Σήμερα. Να παραιτηθεί με αξιοπρέπεια. Κύριε Μελά. Λοιπόν, μου είδατε, έχω και κοινό που μου κάνει συνταξία.
1: Αυτή τη στιγμή που μου κουβεντιάζουμε, δεν επιτρέπεται να το πω. Έχω δύο υπόψη μου, έχω δύο που συζητήσαμε για να δημιουργηθούν συνδυασμοί άλλοι. Έχουν συζητήσει και είναι στην προσπάθεια.
0: Δημοτικοί συνδυασμοί.
1: Ναι.
0: Όπα.
1: Λοιπόν, ο ένας ζει στην Αθήνα, έχει σχέση με τη Λευκάδα.
0: Ναι.
1: Είχε και μια παρουσία στη Λευκάδα. Δεν ξέρω τι θα κάνει στο τέλος ο άνθρωπος, δεν με ενδιαφέρει.
0: Ναι.
1: Ο δεύτερος είναι από την Ανατολική Λευκάδα. Έχουν κάνει τα τηλεφωνήματά τους. Ψάχνουν να βρουν συνεργάτες. Και όλα αυτά, ας πούμε, εκεί πέρα.
0: Ωραία.
1: Μέσα σε όλα αυτά σας λέω ακόμα αυτό που είχαμε πει παλιότερα, ότι ο κύριος Ξενάς, ο οποίος ήταν πρώην περιφερειάρχης,
0: δεν θα ασχοληθεί με την περιφέρεια. Θέλει να ασχοληθεί.
1: Η ανακοίνωση του ότι μπορεί να το αφήσει να πάει και με τον κύριο Τρεπεκλή στις επόμενες εκλογές, μέσα στο μυαλό του αναφέρεται συνέχεια στα δημοτικά εκεί, στο κόρνερ στην πλατεία που αναφέρεται, και δεν γίνεται αυτό, δεν γίνεται άλλο, δεν γίνεται άλλο. Με αυτά δεν γίνεται τίποτε. Αν εγώ κατηγορώ τον ένα και κατηγορώ τον άλλον, δεν θα πει πω εμά να ψηφίσουν αύριο το πρωί επειδή σε αναπτύσσει κατηγορίε. Θέλει να θέλει το κόσμο, θέλει να βρει και ψηφοδέλτιο να φτιάξει. Και γι' αυτό δεν έγινε και πρόεδρο του Ντυρκράτη, λέει, για να αφήσει το. Για να μην αφήσει την επιδίωξή του πίσω που θέλει να γίνει γυναίκα. Λοιπόν. Αλλά σας δω δύο άλλα πρόσωπα τα οποία επιφυλάζουμε, να σας το πω άλλη ώρα, να θέλετε να σας το πω τώρα, να σας το στείλω σε mail, αλλά να μην τα ανακοινώσω.
0: Όχι, κρατήστε τα, κύριε Μελά, όταν οριμάσει, να μου τα δίνετε εσείς.
1: Για να δείτε δηλαδή ότι θα εμφανιστούν.
0: Άρα λοιπόν θα εμφανιστούν, έχετε απόλυτο δίκιο. Ωραία.
1: Έχουν αρχίσει όλες οι ιστορίες τώρα.
0: Μάλιστα.
1: Έχουν αρχίσει τα παρασκήνια, έχουν αρχίσει και.
0: Μάλιστα. Εντάξει, κύριε Μελά, σας ευχαριστώ. Κύριε Μελά, καλό Σαββατοκύριακο. Να είστε καλά, καλό βράδυ, για χαρά. Λοιπόν, ήταν ο κύριος Μελάς στο κομμάτι το πολιτικό, το σκέλος. Θέλω να σας πω λίγο, επειδή κάναμε μία κουβέντα και δεν ήθελα λίγο να τη θέσω. Θα γίνει κανονικά ο αγώνας την επόμενη εβδομάδα. Παίζει η Δόξα με τον ΠΑΟΚ και κλεισμένον των θυρών, γιατί νομίζω ότι υπάρχει τιμωρία από την περσινή σεζόν. Η επόμενη αγωνιστική θα γίνει κανονικά, επικοινώνησε μαζί μας μέτοχος της ομάδας. Οπότε προφανώς έχει δοθεί η αδειοδότηση για να παίξει ομάδα και μου το έχουν πει τρεις πηγές. Ο κύριος Μελάς επέμενε στην άποψή του, Απλά επειδή η εκπομπή είναι ζωντανή και έρχονται οι πληροφορίες τώρα, οφείλω να το πω, δεν το έθεσα όταν ήταν στον αέρα ο κ. Μελλάς, γιατί δεν είχε νόημα. Δεν έχει, απλά από τη στιγμή που με εξοδοτούν τώρα από την μέτοχος ομάδας να το πω, το λέω. Ότι η επόμενη αγωνιστική, ο εντός έδρας, δεν ξέρω έτσι δεν λέγεται, ο αγώνας, βγάλτε μου το Μάριο τον Μπερδικάρη, σας παρακαλώ πολύ. Λοιπόν, θα πραγματοποιηθεί κανονικά στην εντός έδρας. Οπότε τα εισιτήριά σας κανονικά να πάτε να στηρίξετε την ομάδα μας, εντάξει. Λοιπόν, εμείς κάπου εδώ φτάσαμε στο φινάλε της απογευματινής ενημέρωσης. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την παρουσία σας και για τη στήριξη. Είχαμε πάρα πολύ κόσμο σήμερα και για τον κύριο Μάκη Μελά. Η αλήθεια είναι και έχουμε και τη στήριξη της Erect Insurance, που είναι επίσημος συνεργάτης Allianz και προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις για το αυτοκίνητο, το σπίτι και την υγεία σας με προγράμματα προσαρμοσμένα στις δικές σας ανάγκες. Άμεση εξυπηρέτηση και αξιόπιστη υποστήριξη από την Erect Group, μια εταιρεία που γνωρίζει καλά τι σημαίνει να χτίζεις πάνω σε στερές βάσεις. Έρχεται τώρα η ασφάλεια που σας δίνει τη σιγουριά που χρειάζεται κάθε μέρα. Erect Insurance, προστατεύουμε ό,τι έχει αξία για εσάς. Θα μας βρείτε. Ιωάννη Καραβέλα 2 στη Λευκάδα, 2645-023-010 και στο erect.gr. Ασφάλεια με αξιοπιστία δίπλα σας όταν πραγματικά τι χρειάζεστε. 12 συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο, που σημαίνει ότι τη Δευτέρα δεν θα είμαστε μαζί, γιατί νομίζω ότι έχει συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο. Έτσι δεν είναι? Αν τώρα κάνω κάτι λάθος, θα βγούμε κανονικά, γιατί στις 4 ώρα η συνεδρίαση νομίζω. Ωραία. Λοιπόν, καλό βράδυ, σύνδεση με Sky 100,3. Προσοχή στο δρόμο. Οδηγείτε, αλλάζει ο καιρός, όμως τσαγάκι, καλή παρέα, καλοσύνη και θετική ενέργεια. Τα λέμε. Να είστε καλά.
2: Μεταφέρουμε με ασφάλεια, με συνέπεια, με ταχύτητα. Speedex Courier Trevezas. Το όνομα που εμπιστεύεστε για κάθε αποστολή σε όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό. Τώρα, υπό νέα διεύθυνση και πάντα με το κύρος και την αξιοπιστία ενός μεγάλου ονόματος στον τομέα των ταχυμεταφορών. Speedex Courier Trevezas. Θα μας βρείτε και σε νέα διεύθυνση. Λεωφόρος Ιωαννίνων 8. Τηλέφωνο 26 820 22 181. Speedex. Άμεσα, γρήγορα, εγγυημένα.
3: Επιδερμίδα που ακτινοβολεί λάμψη και υγεία. Αναζωογονημένη, σφριγηλή. Το κέντρο αισθητικής και λέιζερ Μορφή μεταμορφώνει την επιδερμίδα σας με τη φωτοθεραπεία Dermalux, την κορυφαία βραβευμένη μη επεμβατική θεραπεία που εκμεταλλεύεται τη δύναμη του καθαρού φωτός. Κλινικά ενδεδειγμένη και αποτελεσματική μέθοδος ασφαλούς αντιμετώπισης προβλημάτων του δέρματος, όπως γύρανση, ακμή, ερυθρότητα, υπερμελάχρωση, ερεθισμός. Μια χαλαρωτική και ανώδυνη εμπειρία με ορατά αποτελέσματα μακράς διάρκειας από την πρώτη θεραπεία σε 20 μόλις λεπτά. Κέντρο αισθητικής και λέιζερ Μορφή. Λεωφόρος Ειρήνης και Πολυτεχνείου 19. Τηλέφωνο 26820 21401. Επιστημονική υπεύθυνη Γιώργου Ευδοκία. Αισθητικός κοσμητολόγος με επιμόρφωση στα λέιζερ. Μορφή. Αναδεικνύουμε την ιδανική μορφή σας.
2: Τελευταία ερώτηση για τα 10.000 ευρώ. Ελένη, τι είναι πράσινο και έχει γράψει την ιστορία του στην πόλη από παλιά?
4: Ο Παναθηναϊκός.
2: Λάθος. Δεύτερη ευκαιρία.
4: Το Πασόκ. Μια βοήθεια.
2: Μας προστατεύει, το εμπιστεύεστε και κυκλοφορεί στην πόλη.
4: Ξέρω. Τέντα Καρτζονίκας με το πράσινο βανάκι.
2: Σωστά. Τέντα Γκαρτζονίκας. Το γνωστό πράσινο βανάκι κυκλοφορεί στην πόλη. Από το 1974 αποτελεί το κορυφαίο όνομα σε τέντες, πέργολες, ομπρέλες, μουσαμάδες, αλλά και σε εξειδικευμένες λύσεις για εσωτερική σκίαση. Εξυπηρετούμε ιδιώτες και επαγγελματίες, παρέχοντας προϊόντα υψηλής ποιότητας που εξασφαλίζουν άνεση, λειτουργικότητα και αντοχή στις πιο απαιτητικές καιρικές συνθήκες. Τέντα Γκαρτζονίκας. Καλέστε τώρα στο 2681072550. Βρείτε μας και στο tenda.gr. Τέντα Καρτζονίκας. Το πράσινο φανάκι κυκλοφορεί και δίνει λύσεις. Η Erect Group, η εταιρεία που χτίζει και αναπτύσσει ακίνητα, τώρα σας προσφέρει κάτι ακόμα πιο σημαντικό. Ασφάλεια. Σας παρουσιάζουμε την Erect Insurance, επίσημο συνεργάτη της Allianz, της νούμερο 1 ασφαλιστικής εταιρείας στην Ελλάδα. Ασφάλεια αυτοκινήτου, ασφάλεια σπιτιού, ασφάλεια υγείας, εξατομικευμένα προγράμματα, άμεση εξυπηρέτηση, αξιόπιστη αποζημίωση. Erect Insurance. Προστατεύουμε ό,τι έχει αξία για εσάς. Επικοινωνήστε μαζί
5: μαζί μας στο 26450-23011 Καραβέλα 2 στη Λευκάδα. Ζητήστε δωρεάν την προσφορά σας σήμερα στο irect.gr.
6: Το χρυσό όνομα της γεύσης. Όλη η γεύση της παράδοσης με την ποιότητα που αγαπάτε χρόνια τώρα. Τυροκομείο Γεωργίου Γεώργιος. Από την Αμφιλοχία με μεράκι, άγνες πρωτεσίλες και πίστη στην παράδοση, φέρνουμε στο τραπέζι σας την αυθεντική γεύση του τόπου. Και τώρα, ακόμα περισσότερες γεύσεις για να απολαύσετε. Νέες γαλακτοκομικές προτάσεις. Κρέμες, ξινόγαλο, τσαλαφούτι, ριζόγαλο και γιαούρτι. Για το πρωινό, το γλυκό, το τραπέζι και κάθε στιγμή της ημέρας. Αναζητήστε τα προϊόντα του Τυροκομείου Γεωργίου Γεώργιος στα σούπερ μάρκετ. Τυροκομείο Γεωργίου Γεώργιος στην Αμφιλοχία. Τηλέφωνο 26 420 41 041. Το χρυσό όνομα της γεύσης.

0: 1,6.
1: Τώρα, το όνειρό σου για το ιδανικό σπίτι μπορεί να γίνει πραγματικότητα γρήγορα και οικονομικά. Οραματίσου τους χώρους και άσε εμάς να το κατασκευάσουμε. Οίκος Δεκόρ. Προκατασκευασμένα ξύλινα σπίτια, οίκος Wood Home και κορυφαίας ποιότητας υλικά στον τομέα των διακοσμητικών οικοδομικών υλικών από το 1959. Με είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου, ηλεκτρικά εργαλεία και εργαλεία χειρός. Χρώματα και βερνίκια, κολοριφίτσιο σαν μαρινέζε, σάγερλακ, ραστόλιουμ και αντιπρόσωπο στα ελληνικά οικολογικά χρώματα Βέχρο. Οίκος Δεκόρ. Βασίλης Κατοπόδης, Φιλοσόφων και Καραβέλα, Λευκάδα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26450 26349 και στο www.20decor.gr. Τι είναι αυτό που κάνει ένα σπίτι το σπίτι σου? Τα έπιπλά σου από το Fernie Deco. Αθήκαρα Γιώργου, Δέλτα Κωστή. Προσεγμένα, ποιοτικά, με ιδιαίτερο design, αλλά και ιδέες διακόσμησης για όμορφες γωνιές. Fernie Deco. Αθήκαρα Γιώργου, Δέλτα Κωστή. Σε δύο σημεία στην Άρτα, στο 26810 79341 και στο ferniedeco.gr. Τα δικά

0: 1.200 ευρώ. Κίνηση στην Πρέβεζα και κάνε τις αγορές σου σε 24 δόσεις με την πιστωτική σου κάρτα. Κίνηση Γρηγορίου Λαμπράκη 4, κοντά στα Λουτρά. Τηλέφωνο 26820-24739 και στο kinisi.gr.
1: Σύσταση προς όλους εσάς που αγαπάτε το αυτοκίνητο. Exclusive Cars. Εισαγωγές αποκλειστικά από Γερμανία. Με εγγυημένη ποιότητα και πιστοποιημένα χιλιόμετρα, διαλεγμένα μόνο για εσάς. Exclusive Cars. Η πρώτη εταιρεία που έφερε την ηλεκτροκίνηση στην περιοχή. Και συνεχίζουμε με τη δύναμη της καινοτομίας. Με χρηματοδότηση από 0% προκαταβολή, κάθε είδους ευέλικτη λύση και το καλύτερο επιτόκιο της αγοράς. Ο καινούριος μας χώρος είναι έτοιμος. Ελάτε να σας υποδεχτούμε όπως σας αξίζει. Exclusive Cars, Θερμός Πέτρος και Πίντος Ιωάννης. Θα μας βρείτε στο δεύτερο χιλιόμετρο εθνικής οδού Πρέβεζας Ιγουμενίτσας, στα φανάρια της δροσιάς, στο κτίριο The Point. Όταν η ποιότητα συναντά την εμπειρία, το αποτέλεσμα είναι εγγυημένο. Στο ενεργειακό κατάστημα Αλεξίου Όμικρον Έψιλον από το 1988 παρέχουμε ολοκληρωμένες λύσεις για το σπίτι, την επιχείρηση και τα ενοικιαζόμενα δωμάτια. Πλακάκια και είδη γηινής, ηλεκτρικές και μικροσυσκευές, αντλίες θερμότητας, κλιματιστικά, ηλιακά συστήματα και λέβητες συμπύκνωσης. Μελέτη, εγκατάσταση και πλήρης τεχνική υποστήριξη από επαγγελματίες που εμπιστεύεστε. Αλεξίου Όμικρον Έψιλον, μέλος του δικτύου Διαθερμική. Καλέστε μας στο 26 840 31 102. Θα μας βρείτε στο πρώτο χιλιόμετρο Πάργας και στο alexiouparga.gr.
2: Το θέμα δεν είναι απλώς να εξασφαλίσετε το πρόγραμμα Εξοικονομώ Κατοίκον, αλλά να το εκμεταλλευτείτε σωστά.
3: Για την ιδανική μόνωση του σπιτιού σας, εμπιστευτείτε το Μινά Μικρούλι.
2: Με πολυετή εμπειρία και εξειδίκευση στην κρίση της πολυουρίας, εξασφαλίζει απόλυτη μόνωση και στεγάλωση κάθε χώρου και σε οποιασδήποτε συνθήκες.
3: Η τοποθέτηση του θερμομονωτικού αφρού δεν δημιουργεί θερμογέφυρες, έχει τον καλύτερο συντελεστή θερμομόνωσης και σε συνδυασμό με την πολυουρία είναι αποδεδειγμένα το πιο πρωτοποριακό υλικό που εφαρμόζεται χωρίς αρμούς, έχει τεράστια αντοχή στο χρόνο και τις καιρικές συνθήκες, ακόμα και σε επιφάνειες με λινάζοντα νερά.
2: Τώρα ξέρετε, για το πρόγραμμα Εξοικονομώ Κατοίκον Μινάς Μικρούλης, Λεωφόρος Ιωαννίνων 370, Πρέβεζα. Καλέστε στο 6947 302 531 για περισσότερες πληροφορίες.
4: Πρίσμα 91,6. Ενημέρωση χωρίς παροπίδες.
5: Στις εγκαταστάσεις γίνονταν εκτεταμένες εργασίες συντήρησης, έχει προσαχθεί ο εργολάβος του εξωτερικού συνοργείου που είχε αναλάβει τις εργασίες. Από την πρώτη στιγμή ενεργοποιήθηκαν όλα τα προβλεπόμενα πρωτόκολλα ασφάλειας και αντιμετώπισης έκτακτων περιστατικών, αναφέρει σε ανακοίνωση της Motor Oil. Όλοι θα πρέπει να βάλουν πλάτη, ακόμα κι αν αυτό σημαίνει μικρότερα περιθώρια κέρδους για τις επιχειρήσεις, δήλωσε ο Πρωθυπουργός στη συνέντευξη που παραχώρησε στον Sky 100,3, αναφερόμενος στο ενδεχόμενο νέων ανατιμήσεων στην αγορά. Μιλώντας στον Άρη Πορτοσάλτε, προανήγγειλε ανακοινώσεις σε λίγες ημέρες για το πετρέλαιο θέρμανσης. Σε ό,τι αφορά την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου-Ισραήλ, ο Κυριάκος Μητσοτάκης υπογράμμισε ότι μπορεί και πρέπει να προχωρήσει χωρίς καμία έκπτωση στα κυριαρχικά μας δικαιώματα. Σχετικά με τις ελληνοτουρκικές σχέσεις ανέφερε ότι τα νερά στο Αιγαίο έχουν έναν ελαφρύ κυματισμό, λέγοντας ότι αυτό δεν είναι κάτι ασυνήθιστο. Ο Πρωθυπουργός επέμεινε στο θέμα της αυτοδυναμίας στις επόμενες εκλογές, καθώς όπως είπε η αυτοδυναμία είναι αυτή που επιτρέπει να πάρεις γρήγορες αποφάσεις και να υπάρχει λογοδοσία. Σχολιάζοντας το σενάριο, μέλη της κοινοβουλευτικής ομάδας της Νέας Δημοκρατίας να θέσουν θέμα αλλαγής Προέδρου αν η παράταξη στις εκλογές πέσει στο 25%, ο κ. Μητσοτάκης ανέφερε ότι ο κάθε αρχηγός κρίνεται με βάση το αποτέλεσμα. Πρόσθεσε μάλιστα πως η Νέα Δημοκρατία έχει παράδοση να ανταμείβει τους αρχηγούς οι οποίοι πηγαίνουν καλά και οι ίδιοι οι αρχηγοί όταν δεν πηγαίνουν καλά να κάνουν στην άκρη. Ο Πρωθυπουργός ξεκαθάρισε ότι αυτό που προέχει δεν είναι το δικό του πολιτικό μέλλον, αλλά να μπορεί να κυβερνηθεί ο τόπος με σταθερότητα εν μέσω δύσκολων περιστάσεων. Μήνυμα στην Τουρκία έστειλε από το Καστελόριζο, όπου πραγματοποιεί διήμερη επίσκεψη ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης. Στεκόμαστε απέναντι στον αναθεωρητισμό που αμφισβητεί το δικαίωμα της χώρας στην προστασία των θαλασσών σε κρίσιμες ενεργειακές υποδομές, τόνισε ο κύριος Ανδρουλάκης. Πρόσθεσε ότι κανένα δίθεν ευαίσθητο ζήτημα τρίτης χώρας δεν μπορεί να δικαιολογεί παράνομες και προκλητικές ενέργειες. Ανοίγει ο δρόμος για επενδύσεις ύψους 1 δισεκατομμυρίου ευρώ στη χώρα μας με στόχο την ενεργειακή ανθεκτικότητα, καθώς εγκρίθηκε από την Κομισιόν αποκλειστικά για την Ελλάδα το αίτημα του Υπουργείου Οικονομικών για την επέκταση εφαρμογής της υφιστάμενης εθνικής ρήτρας διαφυγής και στα ενεργειακά. Τα κυριότερα έργα που θα ενταχθούν στο εν λόγω πλαίσιο είναι, μεταξύ άλλων, νέα προγράμματα για επιχορήγηση μπαταριών για ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, για αντλίες θερμότητας και ηλιακούς θερμοσύφωνες, φωτοβολταϊκά, ενεργειακή αναβάθμιση παλαιών κτιρίων του δημοσίου και σχολείων. Η Saudi Aramco διαβεβαίωσε τα ευρωπαϊκά διελιστήρια ότι το Νοέμβριο θα καλύψει πλήρως τις ανάγκες του σε πετρέλαιο, καθώς ο βασικός πετρελαιαγωγός της Σαουδικής Αραβίας τέθηκε ξανά σε λειτουργία μετά τις πρόσφατες επιθέσεις, αναφέρει το πρακτορείο Bloomberg. Σύμφωνα με πληροφορίες του πρακτορείου, τουλάχιστον 3 ευρωπαϊκά διελιστήρια θα λάβουν τον επόμενο μήνα από την κρατική πετρελαϊκή εταιρεία της Σαουδικής Αραβίας το σύνολο των ποσοτήτων πετρελαίου που έχουν ζητήσει. Το 5% διαμορφώθηκε ο πληθωρισμός το Σεπτέμβριο φέτος από 3,8% τον Αύγουστο, σύμφωνα με τα στοιχεία που ανακοινώθηκαν από την Ελστάτ. Οι μεγαλύτερες ανατιμήσεις καταγράφονται στην ενέργεια. Το φυσικό αέριο αυξήθηκε περισσότερο από 55%, το πετρέλαιο κίνησης σχεδόν 39% και η βενζίνη πάνω από 22%. Στα είδη διατροφής ξεχωρίζουν οι ανατιμήσεις στο μοσχάρι κατά 12,3%. Τα αμνοερήφια σχεδόν 10% και τα ψάρια πάνω από 11%. Σε κακοτεχνία αποδίδεται μετά τις πρώτες αυτοψίες η αποκόλληση σοβά από την οροφή σχολικής αίθουσας στο Γυμνάσιο Βασιλικών στη Θεσσαλονίκη, που είχε ως αποτέλεσμα τον τραυματισμό ενός 14χρονου μαθητή. Από τον Δήμο Θέρμης αναφέρεται ότι δεν υπήρξε καμία προηγούμενη ένδειξη ή ενημέρωση από τη διεύθυνση του σχολείου ότι υπάρχει πρόβλημα στη συγκεκριμένη αίθουσα. Σύμφωνα με πληροφορίες, η κλινική εικόνα του μαθητή δεν εμπνέει ανησυχία. Καθησυχαστικός εμφανίστηκε μιλώντας στη Βουλή ο Υφυπουργός Εσωτερικών Βασίλης Πανάκης όσον αφορά τα περί διαρροής φυσικού αερίου στο σχολικό συγκρότημα της Γκράβας, επισημένοντας ότι δεν γίνεται καμία έκπτωση στην ασφάλεια των παιδιών μας. Τόνισε ότι δεν υπάρχει καμία ανησυχία για διαρροή και το σχολείο θα παραμείνει κλειστό μέχρι να γίνουν όλοι οι απαραίτητοι έλεγχοι. Στην υπόθεση του θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη, με απόφαση της αρχής για το ξέπλυμα βρώμικου χρήματος, δεσμεύονται τα περιουσιακά.

0: Η Μάρτα Κος τόνισε ότι εξακολουθούν να υφίστανται ανησυχίες σχετικά με τα δημοκρατικά πρότυπα στην Τουρκία, τις οποίες θα επισημαίνει η ετήσια έκθεση για τη διεύρυνση, η οποία αναμένεται να δημοσιευθεί στις 28 Οκτωβρίου. Οι Νοτιοαφρικανοί δικαστής Νάβι Πιλάι τιμήθηκε με το φετινό βραβείο Νόμπελ Ειρήνης για τις προσπάθειές της να προωθήσει την ειρήνη και το διεθνές δίκαιο. Η Πιλάι ήταν επικεφαλής της ανεξάρτητης Διεθνούς Εξεταστικής Επιτροπής του ΟΗΕ, η οποία σε έκθεση της τον Σεπτέμβριο του 2025 κατηγόρησε το Ισραήλ ότι διαπράττει γενοκτονία κατά των Παλαιστινίων στη λωρίδα της Γάζας. Σχολιάζοντας την ανακοίνωση, το Ισραήλ αναφέρει ότι το Νόμπελ Ειρήνης στην Νάβι Πιλάι νομιμοποιεί το αντιϊσραηλινό μίσος και τις προκαταλήψεις. Ο Γκέμπελς σίγουρα χειροκροτεί από την κόλαση, τονίζει σε ανακοίνωσή της η Ισραηλινή κυβέρνηση. Στην αθλητική επικαιρότητα, στο μπάσκετ, ο Ολυμπιακός θα δώσει απόψε στις 9 και 4 τον πρώτο του εντός έδρας αγώνα κόντρα στην Ανατολού Εφές για την τέταρτη αγωνιστική της Ευρωλίγκας. Χθες, ο Παναθηναϊκός επικράτησε με 92-74 της Φενέρμπαχτσε στο Telekom Center Athens. Και πολύ σύντομο ο καιρός, νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες προβλέπονται αύριο Σάββατο εδώ στην Αττική με πιθανότητα τοπικών βροχών. Έως 27 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 25 βαθμούς η μέγιστη στη Θεσσαλονίκη. Είναι 8 και 11 πρώτα λεπτά, κυρίες και κύριοι, είστε συντονισμένοι στον Sky για την αναλυτική βραδινή σας ενημέρωση και στο πρώτο μας θέμα απόψε, με τον πλέον εμφατικό τρόπο ο Κυριάκος Μητσοτάκης δεσμεύτηκε σήμερα ότι το καλώδιο ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας-Κύπρου-Ισραήλ θα προχωρήσει κανονικά και χωρίς καμία έκπτωση στα κυριαρχικά μας δικαιώματα, ενώ αναφερόμενος στις ελληνοτουρκικές σχέσεις έκανε λόγο για κυματισμό στο Αιγαίο. Η αντιπολίτευση ασκεί κριτική για τους χειρισμούς και ζητά ενημέρωση για τις υπογραφές που έπεσαν στα εξοπλιστικά ύψους 4 δισεκατομμυρίων ευρώ. Πάμε να τα ακούσουμε όλα αναλυτικά στο ρεπορτάζ που επιμελήθηκε ο Γιώργος Παπακωνσταντίνου.
1: Ο Κυριάκος Μητσοτάκης έριξε τους δραματικούς τόνους για τις φουρτούνες στα ελληνοτουρκικά, ξεκαθαρίζοντας από το Sky 100,3 και τον Άρη Πορτοσάλτε ότι ο διάλογος πάει πακέτο με τις κόκκινες γραμμές.
2: Τα νερά στο Αιγαίο έχει ένα αεράκι, ας πούμε, αλλά...
3: Έναν ελαφρύ
2: κυματισμό, αλλά ούτε αυτό είναι ασυνήθιστο, ξέρετε. Όπως και ο καιρός αλλάζει και έχουμε μπουνάτσες και ενίοτε έχουμε και μελτέμια, το ίδιο συμβαίνει και στις ελληνοτουρκικές
3: συνάντησεις.
1: Με νοπή την παρέμβαση Ρούμπιο μέσω της Καθημερινής δεν αποκάλυψε τον σχεδιασμό για το καλώδιο Ελλάδας-Κύπρου, αλλά επιμένει στην προοπτική ολοκλήρωσής του.
2: Το καλώδιο μπορεί και πρέπει να προχωρήσει χωρίς να κάνουμε καμία έκπτωση απολύτως στα κυριαρχικά μας δικαιώματα.
1: Απέναντι στην τουρκική απόπειρα να νομιμοποιηθεί η γαλάζια πατρίδα, ο Κυριάκος Μητσοτάκης έδειξε την ελληνική αποφασιστικότητα αλλά και τον χάρτη νότια της Κρήτης, όπου είναι παρούσα η Σεύρον.
2: Η γαλάζια πατρίδα είναι ένα δόγμα το οποίο είναι και ανιστόρητο, αλλά δεν εδράζεται ούτε κατελάχιστον στο διεθνές δίκαιο. Η Ελλάδα είναι έτοιμη να απαντήσει σε οποιαδήποτε τουρκική πρωτοβουλία.
1: Και ο Κυριάκος Μητσοτάκης έδωσε συνέχεια στην πολιτική αερομαχία με τον Αλέξη Τσίπρα για τα τουρκικά F-35.
2: Εμείς ως Ελλάδα δεν έχουμε τη δυνατότητα να επιβάλλουμε στις ΗΠΑ σε ποιον θα πουλήσουν τα προηγμένα αμυντικά του συστήματα.
3: Πάλι η υπερδεξιά πλευρά θα πει Μητσοτάκης ενδοτικός στον Ερντογάν.
2: Δεν πειράζει. Φαντάζομαι ότι είναι οι ίδιοι οι οποίοι θα έκαναν διαμαρτυρία έξω από το Λευκό Οίκο. Μπορεί και να εισέβαλαν και μέσα για να πιάσουν τον κύριο Τραμπ από το Γιακά και να του πούνε μην τολμήσεις να πουλήσεις F-35 στην Τουρκία.
4: Συνταγματάκης Πρεσβυτού Μπαχάρης Κωνσταντίνος.
1: Από το κρατικό Καστελόριζο, ο Νίκος Ανδρουλάκης άσκησε δρυμία κριτική για τους κυβερνητικούς χειρισμούς στα ελληνοτουρκικά.
5: Εργαζόμαστε για καλές σχέσεις γειτονίας με την Τουρκία. Αλλά αυτές δεν θα εξαρτώνται από τις εκάστοτε καιρικές συνθήκες, αλλά μόνο από ένα πράγμα, τον σεβασμό στο διεθνές δίκαιο.
1: Πυρομαδών από την αντιπολίτευση.
6: Οι ανταγωνισμοί σηκώνουν το αεράκι στο Αιγαίο, εγκυμονώντας μεγάλους κινδύνους για τα κυριαρχικά δικαιώματα της χώρας.
7: Το δικαίωμα του να αισθάνεται ο κύριος Ρούμπιο ως ο φύλαρχος που έρχεται να του φιλήσουν το δαχτυλίδι.

0: στην ευρύτερη περιοχή είναι κάτι το οποίο του το δώσαμε.
1: Επειδή ο κύριος Μητσοτάκης με τις προβλέψεις δεν τα πάει καλά, αντί να επιτίθεται στον Αλέξη Τσίπρα, ας προασπίσει τα συμφέροντα της χώρας.
2: Τα κόμματα ζητούν ενημέρωση για τις συμφωνίες για τα εξοπλιστικά που υπεγράφησαν στο πλαίσιο του 6ου στρατηγικού διαλόγου.
3: Δηλώσεις που αφορούν τις ελληνοτουρκικές σχέσεις μπαίνουν όπως αναμενόταν στο μικροσκόπιο της Άγκυρας. Πάμε να ακούσουμε την ανταπόκριση. Ο Μανώλης Κωστίδης από την Κωνσταντινούπολη πριν από λίγο στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης του Sky.
4: Σχεδόν δύο ώρες μετά τις δηλώσεις του Κυριάκου Μητσοτάκη στον Άρη Πορτοσάλτε στο ραδιόφωνο του Sky, αμέσως μετά ξαναμεταδίδονται ειδήσεις. Πρώτα απ' όλα για τα καιρικά φαινόμενα. Δηλαδή αυτό που έλεγαν χαρακτηριστικά είναι ότι ευτυχώς δεν υπάρχει φουρτούνα στο Αιγαίο και στην Ανατολική Μεσόγειο παρά τις διαφορές που υπάρχουν αυτήν την περίοδο, κυρίως και για τις ιδιωτικοποίησεις των νησιών και τα καλώδια. Από εκεί πέρα όμως, αυτό που μπορώ να σας πω ρεπορταζιακά, επειδή μιλήσαμε με αξιωματούχους, ήταν θετικά αυτό το μήνυμα, γιατί έλεγαν ότι υπάρχει μια συνέχεια. Και ο Ρετζέπ Ταϊπ Ερντογάν στην τελευταία του ομιλία στα Ηνωμένα Έθνη είχε μιλήσει για διάλογο και συνεργασία. Τώρα έρχεται και η δηλώση του Μητσοτάκη, αφήνει το ενδεχόμενο των ανοιχτών διάβλων, όχι συνάντησης, αλλά υπάρχουν ανοιχτοί διάβλοι και βεβαίως πιο ήρεμα νερά τουλάχιστον στο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο. Από αυτήν την άποψη υπάρχει ένα θετικό κλίμα. Και κάτι ακόμα. Επειδή ψάξαμε λίγο το θέμα το καλώδιο, πώς θα προχωρήσει κτλ. Πολλές λεπτομέρειες θα έχουμε στην Κυριακάτη καθημερινή γιατί είναι τεχνικές λεπτομέρειες. Αλλά αυτό που μπορούμε να παρατηρήσουμε είναι ότι δεν ακούσαμε τη λέξη άδεια, δηλαδή ότι χρειάζεται μια άδεια. Συνεννόηση, συντονισμό. Επηρεάσει ο Ρούμπιο, ενδεχομένως. Ίσως όμως είναι και
5: ακόμα,
4: σιγά
5: Μανώλη, είναι και πολύ νωρίς για να χρησιμοποιήσουν τις βαριές λέξεις, γιατί ακόμα δεν έχουν και το χρονοδιάγραμμα, δεν έχουν κάνει τις φυγομέτρες, αλλά είναι σημαντικό το γεγονός ότι έχουν κατεβάσει λίγο τους τόνους, περιμένουν, αυτό καταλαβαίνω Μανώλη.
4: Περιμένουν και υπάρχουν κάποιες τεχνικές λεπτομέρειες, πολύ τεχνικά ζητήματα τα οποία θα τα έχουμε στην Κυριακάτη καθημερινή. Υπάρχουν κάποιες σενάρια στο μυαλό, θα τα δούμε αυτά. Θα τα δούμε.
5: Τώρα, τι έχει συμβεί, Μανώλη, με αυτά τα 6 F-35 τα οποία βρίσκονται στις Ηνωμένες Πολιτείες? Το θέμα είναι πολύ ψηλά στην Τουρκία.
4: Είναι πολύ ψηλά, διότι διαπιστώνουν ότι θα αργήσουν ακόμη και αυτά 6F35 που έχει πληρώσει η Τουρκία, πάνω από 1,5 δισεκατομμύρια δολάρια, παραμένουν εκεί και κάποια στιγμή ελπίζουν να τα πάρουν. Αλλά επειδή βλέπουν μετά και την επίσκεψη του Ρούμπιο στην Αθήνα και όχι στην Τουρκία, ότι οι S400 υπάρχουν τέτοιοι παράγοντες και νόμοι που λένε ότι μάλλον θα μείνουν για πολύ καιρό και δείχνουν τις φωτογραφίες που παραμένουν στις Ηνωμένες Πολιτείες με την τουρκική σημαία, αλλά δεν παραδίδονται. Και νομίζω αυτό που λένε τουλάχιστον ότι για τους επόμενους μήνες, ίσως και ένα εξάμηνο, δεν έχουν καμία ελπίδα. Τώρα, αν η Τουρκία βρει τη φόρμα με τους S400, χαρίσει αλλού, χρειάζεται χρόνος και ήδη σκέφτονται εδώ τα υπόλοιπα σενάρια, τα άλλα σενάρια. Ίσως 16 Eurofighter, γιατί υπάρχουν και ανάγκες της τουρκικής πολεμικής αεροπορίας.
3: Σε μια εφόλιστη ύλη συνέντευξη στο ραδιόφωνο του Sky και τον Άρη Πορτοσάλτε, ο Πρωθυπουργός έθεσε τον προσωπικό του εκλογικό πήχη, επέμεινε στην αυτοδυναμία στην οποία έδωσε το νόημα της λογοδοσίας, απέκλεισε το σενάριο ανασχηματισμού πριν τις κάλπες, όπως και τις προώρες εκλογές, θα μας πει περισσότερα ο Γιάννης Καντέλης.
6: Αναπόφευκτες χαρακτήρισε τις ανατιμήσεις σε ορισμένα προϊόντα ο κύριος Μητσοτάκης, ζητώντας από όλους τους παράγοντες της αγοράς να βάλουν πλάτη. Στη συνέντευξη που παραχώρησε στο ραδιόφωνο του Sky, εξήγησε ότι θα υπάρξει στήριξη των πολιτών για να αντιμετωπίσουν την κρίση στην ενέργεια, χωρίς να διαταραχθεί όμως η δημοσιονομική σταθερότητα.
7: Η πρώτη προτεραιότητα είναι το πετρέλαιο θέρμανσης. Μετά είναι το ντίζελ, μετά είναι η βενζίνη. Θα γίνει μια σημαντική παρέμβαση στο πετρέλαιο θέρμανσης και ταυτόχρονα θα αυξηθεί και το επίδομα θέρμανσης.
8: Και αν χρειαστεί και άλλη στη διάρκεια του χειμώνα.
7: Να δούμε λίγο πώς θα πάνε τα πράγματα. Αν πιστεύετε ότι θα βάλω μια ταμπέλα στο Υπουργείο Οικονομικών, ανοίξαμε και σας περιμένουμε, κάντε λάθος.
6: Ο δύσκολος χειμώνας που προμηνεί η ενεργειακή κρίση είναι άλλο ένα επιχείρημα για να απορρίψει ο Πρωθυπουργός κάθε σενάριο για πρόωρη προσφυγή στις κάλπες.
7: Γίνονται εκλογές και τις κερδίζουμε. Μα θα μπορώ να δώσω περισσότερα μετά? Δηλαδή, τι είναι οι εκλογές? Κάποιος μηχανισμός που γεμίζει αυτόματα το κρατικό θησαυροφυλάκιο? Τι θα άλλαζε? Εγώ θέλω να τελειώσω το έργο μας.
6: Στο τραπέζι μπήκε και η επόμενη ημέρα της Νέας Δημοκρατίας, με τον Κυριάκο Μητσοτάκη να παραδέχεται ότι ένα εκλογικό 25% θα μπορούσε να ανοίξει θέμα ηγεσίας.
7: Αν
8: την Κυριακή των εκλογών πάρει 25% η Νέα Δημοκρατία, θα σηκωθούν, λέει, μέλη κοινοβουλευτικής ομάδας να πούνε φύγε πρόεδρε.
7: Κοιτάξτε, ο καθένας και ο αρχηγός κρίνεται με βάση το αποτέλεσμα το οποίο φέρνει στις εκλογές. Δεν θέλω να πω κάτι παραπάνω. Να σας πω ότι αν έφερνα 25% στις εκλογές, καλά θα κάνανε να τα λέγανε αυτά. Αλλά αυτό το οποίο προέχει την επόμενη μέρα δεν είναι τόσο το τι θα κάνω εγώ και ποιο είναι το δικό μου πολιτικό μέλλον. Είναι να μπορεί να κυβερνηθεί ο τόπος.
6: Απάντησε και σε νοσοκομματική κριτική για γαλάζια αλαζονία και επανέλαβε τους λόγους που η Νέα Δημοκρατία διεκδικεί την αυτοδυναμία.
7: Η αυτοδυναμία είναι αυτή που σου επιτρέπει να πάρεις γρήγορες αποφάσεις και φυσικά να υπάρχει και λογοδοσία. Εγώ δεν το βλέπω στην έκταση που κάποιοι το αντιλαμβάνονται και σίγουρα θέλω πρώτος εγώ να στέλνω το μήνυμα ότι καμία αλαζονική συμπεριφορά δεν μπορεί να είναι ανεκτή.
9: Είναι μια κυβέρνηση που έχει πάρει οριστικά διαζύγιο από τα κοινωνικά προβλήματα. Οι πολίτες γνωρίζουν ότι υπάρχει εναλλακτική πρόταση διακυβέρνησης με το ΠΑΣΟΚ.
1: Η όποια επόμενη αστική κυβέρνηση με όποιο σχήμα και όποιον πρωθυπουργό θα συνεχίζει τον ίδιο δρόμο της πολεμικής εμπλοκής και ακρίβειας που ματώνει το λαό.
10: Οι εξυπνακισμοί του όμως δεν μπορούν να εξαπατήσουν τους Έλληνες, οι οποίοι βιώνουν στην καθημερινότητά τους το χάος που έφερε ο ίδιος και η κυβέρνησή του.
11: Ο κύριος Μητσοτάκης βεβαίως δυσκολεύεται πάρα πολύ για την αυτοδυναμία και είναι λογικό να δυσκολεύεται με αυτά που έχει πράξει τα τελευταία 7 χρόνια.
6: Ο κύριος Μητσοτάκης με ένα σκέτο όχι απέρριψε το ενδεχόμενο ενός ανασχηματισμού.
3: Και αφού ακούσαμε το ρεπορτάζ, κυρίες και κύριοι, για την συνέντευξη του Πρωθυπουργού, πάμε να ακούσουμε και το σχόλιο Παναγιώτης Λάμψιας πριν από λίγο στη Λένα Φλιτζάνη.
12: Σε φάνηκε ότι έχει ισχυρά αυτοπεποίθηση. Αυτό είναι το ένα χαρακτηριστικό. Ταυτόχρονα όμως έδειξε ότι έχει μεγάλη αγωνία για αυτά που λέμε καθημερινότητα. Ακρίβεια, διεθνής αναταραχή που επηρεάζει ευθέως και απρόβλεπτα εν πολλής την εξέλιξη της ενεργειακής κρίσης που είναι σε πλήρη εξέλιξη και δεν ξέρει τι θα γίνει. Αυτό είναι η μεγάλη αγωνία, αυτό κατάλαβα από όλα όσα είπε και βεβαίως το ότι ήρθε και στα κάθε μας και έβαλε ένα πήχη.
5: Γι' αυτό τον πήχη τώρα, πώς τον καταλαβαίνεις εσύ, τι μήνυμα θέλει να στείλει και γιατί το βάζει τώρα?
12: Γιατί τώρα είναι η στιγμή που πρέπει να οριοθετήσει τι αυτός εννοεί ως νίκη σε επερχόμενες εκλογές.
5: Απέναντι σε ποιον?
12: Προς πάσα κατεύθυνση, κυρίως όμως και προς τους δικούς του, στο εσωτερικό.
5: Στους δελφίνους.
12: Ας τους πούμε έτσι που δεν είναι ακριβώς. Κοιτάξτε να δεις. Ένας πρωθυπουργός που έχει κερδίσει από το 16 και μετά όποια καλπιστήθηκε, δύσκολα μπορεί να τον αναζητήσει κανείς, κυρίως από το εσωτερικό κόμματος. Οι επισπεύδοντες κατά καιρούς έχουν πάει στον κουβά που λένε και οι νεολαίοι. Λοιπόν, κοιτάξτε να δεις. Δεν είναι εύκολο, όποιος και αν έχει φιλοδοξία στη Νέα Δημοκρατία, να θέσει ζήτημα στο Μητσοτάκη τώρα που απέχει από το δεύτερο ανταγωνιστή του κάμια 15 μονάδες κατ' ελάχιστον. Άρα λοιπόν αυτό δεν μπορεί να συμβεί και το οριοθέτησε ο ίδιος για να μην θεωρήσουν και η κοινωνία και οι πολίτες γενικώς ότι θεωρεί τον εαυτό του ακλόνητο σε αυτή τη θέση. Θέλει να πει λοιπόν ότι εγώ έχω ένα όριο, αυτό είναι το όριό μου, προφανώς δεν είμαι δεμένος στην καρέκλα, αν χρειαστεί θα κάνω συνέκρι. Την ίδια στιγμή όμως τι λέει, επειδή κυκλοφορούν και στο παρασκήνιο κατά καιρούς διάφορα σενάρια, έχουμε δει πριν από μερικούς μήνες και πριν λίγες εβδομάδες ακόμα, ναι. Κάποιοι να ονειρεύονται ακόμα και θέσεις μεταβατικών πρωθυπουργών για αυτούς και αλλήλους και πάει λέγοντας. Όλα αυτά είναι απλώς σενάρια και ασκήσεις επί χάρτου. Δεν προκύπτουν στην πραγματικότητα. Δεν φαίνεται κάποιος να σηκώνει το χέρι του ή να σηκώνει το γάντι απέναντι στον κύριο Μητσοτάκη.
5: Τελικά λαζονία υπάρχει ή δεν υπάρχει?
12: Κοίταξε, η προσωπική μου πεποίθηση είναι ότι προφανώς υπάρχει και είναι σύμφωνη με την εξουσία. Ο κ. Μητσοτάκης τι είπε? Είπε ότι δεν βλέπω και πολύ, εντάξει. Κάτι γίνεται, αλλά δεν χάλασε ο κόσμος και εν πάση περιπτώσει ότι εγώ είμαι πρώτος που έχω πίσω στους υπουργούς μου φρόνημα. Δεν είναι το μείζον. Αυτό είναι ένα παρατράγουδο μικρής εμβέλειας. Δεν έχει μεγάλη σημασία τα θεμελιώδη για την κυβέρνηση και την άποψή της, την εξέλιξή της μάλλον αύριο και στις εκλογές κυρίως, είναι τι θα κάνει με την καθημερινότητα και πώς θα αντιμετωπίσει αυτά τα καυτά προβλήματα των πολιτών. Αυτό είναι το μείζον.
5: Πάντως δεν έχει ένα σχηματισμό. Το ξεκαθάρισε αυτό.
12: Ναι, το ξεκαθάρισε με μια λέξη. Όχι. Κοίταξε, να είμαστε μεταξύ μας και ειλικρινείς. Δεν βλέπω και κανένα μπάγκο που να έχει βάθος και να είναι κάποιοι παιχταράδες που να μην τους έχει στην κυβέρνηση. Αν ήταν, θα τους ξέραμε. Έτσι συμβαίνει. Αν υπήρχε κάτι τέτοιο και δεν θα γινόταν τώρα. Πρόσεχε, ένας ανασχηματισμός μπορεί να ικανοποιήσει τη φιλοδοξία ή τις προσδοκίες, 5, 10,
5: πόσο. Δυσαρεστεί όμως κιόλας.
12: Αλλά δυσαρεστεί πολύ περισσότερο, 100 και πλέον. Άρα λοιπόν είναι δύσκολο να πάει τώρα 5 μήνες πριν τις εκλογές. Είναι κίνηση απελπισίας, σας. Ένας πρωθυπουργός που νιώθει ισχυρός και με αυτοποίηση δεν το κάνει.
5: Κλείνοντας τώρα για το χρόνο των εκλογών, όχι προώρες το είπε, πόσο βαθιά την άνοιξη της βλέπεις, κοίταξε, που της τοποθετείς εσύ.
12: Κοίταξε, ο κ. Μητσοτάκης έχει επενδύσει για την πορεία του σε ένα βασικό όπλο του. Ποιο είναι? Ότι εγώ λέω κάτι και το κάνω. Το έκανε την προηγούμενη φορά, λέγεται αξιοπιστία. Το έχουν βρει και στις μετρήσεις. Δεν είναι τόσο ιδιοτελής. Πολιτικοί είναι, κάνουν τη δουλειά τους. Το έχουν βρει στις μετρήσεις ότι αυτό μετράει. Σου θυμίζω στην τελευταία δημοσκόπηση και τη δική μας, όταν έγιναν τα μέτρα της Θεσσαλονίκης και εξαγγελίες, στην ερώτηση ποιος πιστεύεται ότι θα τα υλοποιήσει, έχει περισσότερες πιθανότητες ότι θα τα υλοποιήσει, ο κ. Μητσοτάκης πήρε 38%.
5: Άρα, λοιπόν, υπάρχει ένας μήνας που κλειδώνει κάπως, κοίταξε, περισσότερο από τους άλλους.
12: Οι εκλογές είναι ή τέλος Απριλίου ή μέσα Μαΐου. Δεν υπάρχει ενδιάμεση τώρα. Θα είναι την Κυριακή των Βαΐων, θα είναι στις 15.
5: Δεν θα σε βάλω να δεσμευτείς, είμαστε πολύ μακριά.
12: Θα εκτεθούμε λοιπόν. Δεν υπάρχει και λόγος. Γιατί ο μόνος που ξέρει, το ρωτήσαμε και σήμερα, φεύγοντας από την συνέντευξη με τον Άρη, και είπε: αφήστε αυτό να το κρατήσω μυστικό για μένα. Εγώ πιστεύω ότι δεν το έχει αποφασίσει το ίδιος. Είναι συνδυασμός πολλών πραγμάτων.
3: Πάμε σε αυτό το σημείο σε μια διαφημιστική διακοπή, κυρίες και κύριοι, και επιστρέφουμε αμέσως μετά.
13: Τα χείλη της έκαιγαν από επιθυμία. Με τα λεπτά της δάχτυλα άνοιξε το Box Up. Παρήγγειλε κοντοσούβλι από την ψησταριά ο Τρίχυλας. Εξαπλάσιους πόντους από το Explore. 50% έκπτωση στα ψητά. Χαμήλωσε τα φώτα και περίμενε. Ήταν εκείνος. Ψηλός, ντυμένος στα πορτοκαλί. Της έδωσε τη χαρτίνη σακούλα. Η Κλάουντια δεν μπόρεσε να αντισταθεί. Έπεσε πάνω του και τον γέμισε με φιλιά. Στο μέτωπο, στο λαιμό, στο κράνος.
14: Παρακαλούμε, μην φυλάτε τους ντελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκπτώσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Vox, το delivery που πάντα κερδίζεις.
13: Ο θάνατος και η κόρη, το πολυβραβευμένο ψυχολογικό θρίλερ του Άριελ Ντόρφμαν, έρχεται στο Θέατρο Αθηνών. Εμίλιος Χιλάκης, Αθηνά Μαξίμου, Αντώνης Μυριαγκός. Μια γυναίκα αποφασίζει να πάρει τον νόμο στα χέρια της και το θύμα γίνεται θήτης. Πόσο λεπτή είναι η γραμμή ανάμεσα στην εκδίκηση και τη συγχώρεση? Σκηνοθεσία Μανούλης Δούνιας, Εμίλιος Χιλάκης. Ο θάνατος και η κόρη, Θέατρο Αθηνών. Προπόληση ticketmaster.gr και στο Ταμείο του Θεάτρου.
15: Επόμενος.
16: Ναι.
15: Χαμήλωσε ρε φίλε το ραδιόφωνο.
16: Εγώ μιλάω. Τώρα, ποιος?
15: Τώρα προκαλείς, λέγε.
16: Κώστας λέγομαι. Άλλες έτσι να πούμε για κάνα δελτίο.
15: Τι δελτίο, τον 12?
16: 12 ώρες μου πήρε να αναλύσω το σύστημά του.
15: Εσύ το έχεις σύστημα να παίρνεις να λες τον πόνο σου?
16: Αφού η ομάδα πονάει ρε Γιάννη, είναι άρρωστη.
15: Άντε σε ένα γιατρό. Επόμενος.
14: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. See you later. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
17: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
18: Μαμά και μπαμπά, τι φάση? Ακόμα το ψάχνετε? Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Ιζωμά Thermo System. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψήξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο boomers πια!
19: Ιζωμάτ Thermo System. Με την εγγύηση ποιότητας Ιζωμάτ που ξέρεις.
18: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
20: Πολύ ωραίο μποτιλιάρισμα πριν το πολύ ωραίο meeting. Πολύ σύγχρονο στη δρόμη. Πολύ τρέξιμο στη δουλειά. Πολύ τρέξιμο και στο γυμναστήριο. Όταν μαζεύονται πολλά. Πολύ βιταμίνη Multiguard ADR. Από τη Lamberts. Για πολύ άσχολους. Πολύ μήχανους. Για πολύ ενέργεια και τόνωση. Ένας μοναδικός συνδυασμός βιταμινών, μετάλλων, Q10 και Ginseng. Multiguard ADR από τη Lamberts. Νιώθεις καλύτερα. Μάθετε περισσότερα στο lamberts.gr. θα το βρείτε στα φαρμακεία. Το παρόν δεν υποκαθιστά την πλήρη και ισορροπημένη διατροφή.
0: Τι συμβαίνει όταν η ηλεκτρονική ήχη και το animation συναντούν την όπερα? Η Εθνική Λυρική Σκηνή παρουσιάζει το Αηδόνι του Αυτοκράτορα της Λένας Πλάτωνος, βασισμένο στο ομώνυμο παραμύθι του Hans Christian Andersen. Σκηνοθεσία Κατερίνα Πετσατόδη. Animation Ειρήνη Βιανέλη. Από 3 Νοεμβρίου καθημερινές παραστάσεις για σχολεία, Σαββατοκύριακα για όλη την οικογένεια. Αίθουσα Σταύρος Νιάρχος στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Μέγας δωρητής Εθνικής Λυρικής Σκηνής Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος.
21: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
22: Ποιος καλέ?
21: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
22: Και σε παίρνει αυτή?
21: Βεβαίως, στα όπα όπα με έχουν.
22: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν, μόλις βάλω Nova More.
23: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερα από 30 δευτερόλεπτα, σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν, αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
24: Τιτανικός, η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός, an immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.

0: Εδώ είμαστε και πάλι, κυρίες και κύριοι. 8 και 31 πρώτα λεπτά δείχνει το ρολόι και να περάσουμε στο επόμενο μας θέμα. Στο 5% καλπάζει ο πληθωρισμός στη χώρα μας, με τον δείκτη της ενέργειας να βρίσκεται στο κόκκινο. Στο συν 55% είναι το φυσικό αερίο, ενώ το ντίζελ φλερτάρει με το συν 40%. Υψηλό είναι και το ποσοστό που καταγράφει η στέγαση. Με αυτά τα δεδομένα και εν ώψη βάρη χειμωνιάς, ο Πρωθυπουργός μίλησε και προανήγγειλε γενναία παρέμβαση στο πετρέλαιο θέρμανσης, η διάθεση του οποίου ξεκινά την επόμενη εβδομάδα. Πάμε να ακούσουμε περισσότερα στο ρεπορτάζ που ετοίμασε ο Χρυσόστομος Τσούφης.
1: Η Eurostat είχε προειδοποιήσει στην αρχή του μήνα για πληθωριστικό άλμα και η Ελστάτ έβαλε και τη βούλα. Στο 5% πληθωρισμό το Σεπτέμβριο από 3,8 τον Αύγουστο.
2: Κάθε εβδομάδα θα δείτε το κάθε προϊόν διαφορετική τιμή, πιο ψηλά, είτε από 10 λεπτά, μπορεί και μισό ευρώ.
1: Η κυβέρνηση αναθεώρησε για δεύτερη φορά το ύψος του φετινού πληθωρισμού, με ανοιχτό πλέον το παράθυρο, και για τρίτη.
3: Φοβάμαι ότι θα έχουμε κάποιες ανατιμήσεις. Είναι περίπου αναπόφευκτο, διότι αυτό επηρεάζει όλη την αλυσίδα αξίας.
1: Από τις 5 μονάδες του πληθωρισμού, σχεδόν οι 3 οφείλονται στο ενεργειακό κόστος, με τις ανατιμήσεις να ζαλίζουν.
4: Τώρα η μόνη λύση, μπας και γλιτώσουμε τίποτα, είναι μόνο τα ηλεκτρικά τα πατίνια ή κανένα ποδήλατο.
1: 55% το φυσικό αέριο, 53,2% το πετρέλαιο θέρμανσης, 38,8% το πετρέλαιο κίνησης, 22,5% η βενζίνη και 15% ο ηλεκτρισμός.
5: Από ό,τι δείχνουν τα πράγματα, δεν θα ξαναπέσουν ποτέ. Ό,τι ανεβαίνει, μένει και συνεχίζει να ανεβαίνει.
1: 2,1 μονάδες από τις 5 οφείλονται στη στέγαση, με τον πληθωρισμό στο 14,7%.
6: Μένω μόνη μου.
5: Πόσο δίνεις?
6: 5,40.
5: Πόσο φαίνεται?
6: Απέσια.
1: Σχεδόν μια μονάδα πληθωρισμού από τις αυξήσεις σε ξενοδοχεία και μοτέλ, με 29,7% πληθωρισμό, και την εστίαση με 5,7%.
7: Και άμα βγεις, βγαίνεις μετρημένα, δεν βγαίνεις, πας και κάνεις ό,τι θες.
1: Παρότι η Eurostat είχε μετρήσει μείωση τιμών στη διατροφή το Σεπτέμβριο, η Ελστάτ μέτρησε αύξηση 0,6%. Κρέατα, ψάρια και αυγά συνεχίζουν τις υψηλές πτήσεις, ελαιόλαδο, ρύζι, φρούτα κατέγραψαν μείωση.
8: Αλίμονο σε αυτούς που δεν μπορούν να κάνουν χωρίς κρέας.
1: Έχοντας ήδη δαπανίσει 670 εκατομμύρια ευρώ από την αρχή του έτους για τη στήριξη νοικοκυριών και επιχειρήσεων, η ελληνική κυβέρνηση μαζί με την Ιταλία ζήτησε από τις Βρυξέλλες περισσότερο δημοσιονομικό χώρο, όμως ο καπνός που βγήκε από το Eurogroup δεν ήταν λευκός. Η συζήτηση μεταφέρεται για τη σύνοδο κορυφής της ερχόμενης εβδομάδας, χωρίς ιδιαίτερες προσδοκίες από την κυβέρνηση, που εξασφάλισε πάντως τη ρήτρα διαφυγής για επενδύσεις στην ενέργεια.
0: Στην πολιτική επικαιρότητα τώρα, μετά τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης και τις προγραμματικές δηλώσεις, ήρθαν οι δημοσκοπήσεις που έδειξαν φρενάρισμα του Αλέξη Τσίπρα και κλείσιμο της ψαλίδας για το Πασόκ, που ενίσχυσε τα ποσοστά του. Πλέον η μάχη για τη δεύτερη θέση είναι σκληρή και είναι για δύο. Ελλάς και Πασόκ κονταροχτυπιούνται για όλα τα θέματα, με την κόντρα των αρχηγών να γίνεται όλο και πιο προσωπική. Θα ακούσουμε περισσότερα από τη Χρύσα Μπάτου.
9: Οι τελευταίες δημοσκοπήσεις με την ψαλίδα μεταξύ Πασόκ και Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης να μειώνεται, άλλαξαν το πολιτικό παιχνίδι. Όλη την εβδομάδα, Αλέξης Τσίπρας και Νίκος Ανδρουλάκης μπήκαν σε ένα άτυπο debate, δείχνοντας πως η σύγκρουση για τη δεύτερη θέση θα είναι σφοδρή.
10: Κόμματα διαμαρτυρίας ή κόμματα. One Man Show δεν πρόκειται να κερδίσουν τη Νέα Δημοκρατία. Ίσα-ίσα που τα αξιοποιεί η Νέα Δημοκρατία προς όφελός της.
11: Αυτό είναι το υπαρξιακό πρόβλημα του Πασόκ, ξέρετε. Ότι είναι όμορο και με την Ελλάδα και με τη Νέα Δημοκρατία. Είναι ανάμεσα. Και πρέπει να αποφασίσει. Ποιος θα πάει και ποιος θα πάει.
9: Η κόντρα έλαβε και προσωπικά χαρακτηριστικά.
10: Τα δικά μου λάθη δεν έχουν κοστίσει ούτε ένα ευρώ στον ελληνικό λαό. Τα παιχνίδια του παρασκηνίου και τα λάθη κάποιων άλλων έχουν κοστίσει δισεκατομμύρια στον ελληνικό λαό.
11: Και είναι και στελέχη μέσα στο Πασόκ που αυτή τη στιγμή νομίζω υπεραμείνονται μια στρατηγική αδιέξοδε κάτι νόμου. Σχεδόν μονομέτωπη επίθεση στην Ελλάδα. Για δύο λόγους. Φαίνεται να την επικροτήσει αυτή τη φάση, αυτή την επιλογή. Δεν ξέρω τι θα κάνει μέχρι τέλους.
12: Μην επιτρέψουμε σε κανέναν να παραχαράσει την ιστορία. Κάποιοι προσπαθούν να πούν εμείς βγάλαμε τη χώρα από τα μνημόνια. Ποια χώρα? Αυτή που πήρατε με 2% έλλειμμα. Δηλαδή εσείς τη βγάλατε από το μνημόνιο που εμείς μειώσαμε το 15% έλλειμμα στο 2% και εσείς το 2% το πήγατε 0% και με τέτοια περιπέτεια με τις τράπεζες.
13: Και όσες βολές και αν δεχτώ ακόμα και κάτω από τη μέση, θα κάνω τον βουδιστή μοναχό.
9: Ο Αλέξης Τσίπρας καρφώνει το Πασόκ για το κενό που υπήρχε στην αντιπολίτευση μετά την παραίτησή του το 2023 και ο Νίκος Ανδρουλάκης εστιάζει στην περίοδο διακυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ.
13: Ξεβολέψαμε και την αντιπολίτευση, δεν χρειάζεται να το πω αυτό. Την όποια αντιπολίτευση που έδειχνε να μην υδρώνει από τα προφανή ελλείμματά της όλο το προηγούμενο διάστημα.
14: Εμείς κάναμε τις ανεξάρτητες αρχές που τις σεβαστήκαμε, δεν τους επιτεθήκαμε, δεν οργανώσαμε σχέδιο εξόντωσης καμιάς ανεξάρτητης αρχής. Κανένας προϊσταμένου του όταν δεν μας άρεσαν οι αποφάσεις τους, όπως έκανε και ο ΣΥΡΙΖΑ και η Νέα Δημοκρατία.
15: Κύριε Πρόεδρε, καλώς ήρθατε.
9: Τα βλέμματα και των δύο αρχηγών είναι στραμμένα στις δημοσκοπήσεις στα τέλη του μήνα.
0: Στα χαρακόμματα λοιπόν, Πασόκ και Ελλάς για τη δεύτερη θέση, ο Αντώνης Ατζολέτος πριν από λίγο στη Λένα Φλιτζάνη.
16: Βλέπουμε καταρχάς πόσο οι δημοσκοπήσεις Λένα αλλάζουν τα πράγματα, γιατί τι λένε Τσίπρας και Ανδρουλάκης, εγώ έχω αντίπαλό μου μόνο το Μητσοτάκη. Αυτό πρέπει να λένε. Δεν σημαίνει ότι ισχύει κιόλας, γιατί δεν βρισκόμαστε ακόμα σε αυτή τη φάση. Μάλλον θα ήθελα και οι δύο να βρεθούν σε αυτή τη φάση. Μέχρι όμως να ξεκαθαρίσει η δεύτερη θέση, ο ένας θα έχει αντίπαλο τον άλλον. Δεν γίνεται αλλιώς. Γιατί έρχονται από το Πασό και λένε ο Τσίπρας πήρε όλο το αριστερό κοινό που το αναλογεί, έχει ένα ταβάνι τώρα. Και από την Ελλάς λένε έπαιζε δύο χρόνια μπάλα μόνος του Ανδρουλάκης. Άρα λοιπόν, αφού δεν κατάφερε τότε να ξεχωρίσει, γιατί να το καταφέρει τώρα? Αυτό που είδαμε στο βίντεο που έγινε όλη αυτή την εβδομάδα είναι τα προεόρτια. Η κόντρα θα κορυφωθεί σε επίπεδο στελεχών και μην ξεχνάμε, λένε, ότι αυτή η σύγκρουση των δύο αρχηγών έχει ξεκάθαρα υπαρξιακά χαρακτηριστικά και για τα δύο κόμματα.
0: Αλλάζουμε θέμα τώρα, κυρίες και κύριοι. Κατέληξε ο ένας από τους δύο τραυματίες που νοσηλευόταν διασωληνωμένος με βαριές κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις στο Θριάσιο νοσοκομείο μετά το δυστύχημα που σημειώθηκε το πρωί στο δηληστήριο της Motor Oil του Αγίους Θεοδόρους. Η Γεωργία Μαυρουδή βρίσκεται στο Θριάσιο. Πάμε να ακούσουμε τι μετέδωσε πριν από λίγο.
17: Και ο 44χρονος εργαζόμενος, Ελένα, κυρίες και κύριοι, ο οποίος νοσηλευόταν διασωληνωμένος με βαριές κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις δεν κατάφερε να κρατηθεί. Στη ζωή, παρά τις υπεράνθρωπες προσπάθειες των γιατρών, δυστυχώς άφησε την τελευταία του πνοή περίπου 5 ώρες μετά το συμβάν, στις 16:48 συγκεκριμένα. Σύμφωνα με την ανακοίνωση του νοσοκομείου, η οποία αναφέρει μεταξύ άλλων, η διοίκηση και το προσωπικό του Γενικού Νοσοκομείου Ελευσίνας Θριάσιο εκφράζουν τα ειλικρινή του συλληπιτήρια στην οικογένεια και στους οικείους του εκλειπώντος. Τώρα, αναφορικά με τον δεύτερο εργαζόμενο ηλικίας 51 ετών, αυτή τη στιγμή νοσηλεύεται στη μονάδα εντατικής θεραπείας του Θριάσιου Νοσοκομείου, διασωληνωμένο. Βρίσκεται σε εξαιρετικά κρίσιμη κατάσταση. Φέρει εκτεταμένες εγκεφαλικές βλάβες και βαριά κρανιοεγκεφαλική κάκωση, με την κατάστασή του να μην επιδέχεται χειρουργείου. Τώρα να πούμε ότι από την πρώτη στιγμή εδώ το σύνολο του ιατρονοσηλευτικού προσωπικού στο Θριάσιο νοσοκομείο κινητοποιήθηκε, με τις προσπάθειές τους αυτή τη στιγμή να είναι επικεντρωμένες στην πορεία της υγείας του 51χρονου. Να. Και κλείνοντας, Λένα, να σας πω ότι η Motor Oil προχώρησε και αυτήν σε κάποια ανακοίνωση, η οποία αναφέρει: με βαθιά θλίψη ενημερωθήκαμε ότι ο ένας εκ των δύο εργαζομένων τη εργαζόμενης εργολαβικής εταιρείας που τραυματίστηκαν σοβαρά στο σημερινό ατύχημα κατέληξε παρόλες τις προσπάθειες των ιατρών.
0: Να ακούσουμε όμως περισσότερα για αυτή την έκρηξη που σημειώθηκε στις εγκαταστάσεις της Motor Oil από την Κάτια Νιάκαρη.
18: Οι αστυνομικοί, λένε, έχουν προχωρήσει στη σύλληψη του εργολάβου, ο οποίος σύμφωνα με πληροφορίες ήταν στο σημείο που σημειώθηκε το δυστύχημα, αφού ένας εργαζόμενος, όπως ακούσαμε, κατέληξε. Ωστόσο, αναμένουμε ποια ακριβώς θα είναι η κατηγορία στην δικογραφή. Σύμφωνα με πληροφορίες, το αδίκημα το οποίο αντιμετωπίζει είναι σωματική βλάβη, η οποία ακολούθησε, από την οποία ακολούθησε και ο θάνατος. Ήδη η επιθεώρηση εργασίας προχώρησε σε σχετικό έλεγχο και θα καταθέσει υπάλληλος του κλιμακίου. Παράλληλα, οι αστυνομικοί λένε να λαμβάνουν καταθέσεις από όσους εργαζόμενους ήταν εκείνη την ώρα στον χώρο. Σύμφωνα με πληροφορίες, οι εργασίες γίνονταν μέσα στα διελιστήρια για την συντήρηση αντιδραστήρα. Είχαμε και αντιδράσεις όμως από τα κόμματα της αντιπολίτευσης, με το ΠΑΣΟΚ να μιλά για την ανάγκη ύπαρξης ισχυρών ελεκτικών μηχανισμών. Το ΚΚΕ καταγγέλει ότι οι χώροι εργασίας έχουν μετατραπεί σε αρένες θανάτου, ενώ η Ρένα Δούρου κάνει λόγο για εργασιακό μεσαίωνα και ζητά την πλήρη διερεύνηση της υπόθεσης, όπως και ο τομεάρχης εργασίας της Ελλάς, Διονύσης Τεμπονέρας.
0: Μυστήριος προς τα κίνητρα παραμένει το μαχαίρωμα στην Ελευσίνα με θύμα έναν 32χρονο που τραυματίστηκε. Οι δράστες ταυτοποιήθηκαν και αναμένονται συλλήψεις, με τις αρχές να εξετάζουν όλα τα ενδεχόμενα, έχοντας καταλήξει στο πώς και το πότε ξεκίνησε η αντιπαλότητα. Το ρεπορτάζ έχει ο Γιώργος Πρωτοψάλτης.
19: Ένα βίαιο επεισόδιο τον περασμένο Αύγουστο και μία ανάρτηση σε ιστοσελίδα του αντιεξουσιαστικού χώρου λίγες ημέρες αργότερα φέρεται να πυροδότησαν την αιματηρή επίθεση με θύμα τον 32χρονο αντιφασίστα στην Ελευσίνα το μεσημέρι της Πέμπτης. Οι δύο δράστες που ταυτοποιήθηκαν και αναζητούνται από τις αρχές είχαν δεχτεί επίθεση στην Ελευσίνα, ενώ φέρεται να θεωρούσαν υπεύθυνο το θύμα για τη δημοσιοποίηση των στοιχείων του στο διαδίκτυο.
20: Ο 32χρονος ανέφερε στους αστυνομικούς πως δύο άτομα τον πλησίασαν στην οδό Κωνσταντινουπόλεως. Οι δύο δράστες του επιτέθηκαν, ο ίδιος αντιστάθηκε, με αποτέλεσμα να τον τραυματίσουν με αιχμηρό αντικείμενο.
19: Οι νεαροί δράστες φέρεται να τοποθετούνται ιδεολογικά στον ακροδεξιό χώρο και τον περασμένο Αύγουστο είχαν συμμετοχή σε βίαιο επεισόδιο με αντιφασίστες. Αμέσως μετά από εκείνο το συμβάν είχαν αναρτηθεί τα στοιχεία τους στο διαδίκτυο.
21: Ο ένας μου είπε: είμαι ο τάδε και είμαι φασίστας και κάνω κουμάντο. Εν τέλει αυτός ήταν που μου επιτέθηκε πρώτος. Ήταν αυτός που έλεγε στον άλλον να αρχίσει να μαχαιρώνει. Ούριαζε, δώστε να.
19: Την επίθεση καταδίκασαν τα κόμματα της αντιπολίτευσης.
22: Η δημοκρατία δεν εκφοβίζεται. Μηδενική ανοχή στον φασισμό.
23: Απέναντι στο φασισμό δεν χωρούνται σε αποστάσεις, συμψηφισμοί και σιωπή.
24: Να μην αφήσουμε χώρο για επανεμφάνιση των χρυσαυγίτικων ταγμάτων εφόδου και των νεοναζί εγκληματιών.
25: Η αριστερά και το αντιφασιστικό κίνημα θα υψώσουν τείχος προστασίας για τη δημοκρατία και την ανθρώπινη ζωή.
19: Ο 32χρονος νοσηλεύεται στο τζάνιο με τραύματα στα πόδια.
0: Να ακούσουμε όμως περισσότερα για το προφίλ των δραστών. Γιώργος Πρωτοψάλτης και πάλι πριν από λίγο στη Λένα Φλιτζάνη.
26: Οι δύο νεαροί ηλικίας 18 και 22 ετών ήταν παλιοί γνώριμοι των αρχών. Είχαν στο ενεργητικό τους πλήθος προσαγωγών για οπαδικά επεισόδια. Ενώ ο 22χρονος φαίνεται να είχε συλληφθεί για όπλα και ναρκωτικά. Και οι δύο τοποθετούν τον εαυτό τους στον ακροδεξιό χώρο. Κάτι το οποίο φαίνεται τουλάχιστον να επιβεβαιώνεται μετά και τις πρώτες έρευνες που έγιναν από τους αστυνομικούς στα σπίτια τους. Εντοπίστηκαν εκεί αυτοκόλλητα, φυλάδια, κάποιες μπλούζες και άλλος ρουχισμός που συνδέονται τόσο με οπαδική δραστηριότητα αλλά όσο και με ακροδεξιές ομάδες της Αθήνας. Κάτι αντίστοιχο φαίνεται να διαπιστώνεται και μετά από έναν πρώτο έλεγχο των αρχών στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης όσον αφορά τους δύο νεαρούς. Τώρα από εκεί και πέρα η έρευνα τρέχει και για τα κίνητρα της επίθεσης. Εκεί εξετάζεται τα όσα ανέφερε ο 32χρονος, το 32χρονος που έπεσε θύμα της συγκεκριμένης ενέργειας, ο οποίος ανέφερε για αντίπεινα καθώς υπήρχε μια ανάρτηση σε ιστοσελίδα του αντιεξουσιαστικού χώρου, στην οποία ουσιαστικά δίνονταν στη δημοσιότητα τα πρόσωπα και τα στοιχεία αυτών των δύο δραστών. Να τονίσουμε ότι έχει σχηματιστεί δικογραφία για επικίνδυνες σωματικές βλάβες σε βάρος των δύο δραστών που αναζητούνται από τους αστυνομικούς.
0: Στην υπόθεση διερεύνησης του θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη, πρόσωπο κλειδί θεωρείται η κόρη των δύο γιατρών. Στην κατάθεσή της φέρεται να άδειασε τη μητέρα της και να πήρε το μέρος του κατηγορούμενου πατέρα της. Το επόμενο κρίσιμο κομμάτι στην ανακριτική έρευνα είναι τα αποτελέσματα των τοξικολογικών εξετάσεων. Ρεπορτάζ Βαγγέλης Κοκολάκος.
27: Για περισσότερο από μία ώρα κατέθεσε η 19χρονη κόρη των δύο κατηγορούμενων γιατρών, περιγράφοντας όσα γνώριζε για τις κρίσιμες στιγμές που προηγήθηκαν της άφηξης του ασθενοφόρου στο ιατρείο της οδού Καρνεάδου.
28: Εγώ κάλεσα το ΕΚΑΒ. Δεν είχα δει τον Μαζονάκη. Ο πατέρας μου μου είπε να καλέσω το ασθενοφόρο χωρίς να μου πει τον λόγο.
27: Η νεαρή κλήθηκε να καταθέσει έπειτα από αίτημα του πατέρα της. Φέρεται μάλιστα να επιβεβαίωσε ότι και η ίδια υποβλήθηκε σε πλασμαφαίρεση, με τη διαδικασία να ολοκληρώνεται σε δύο φάσεις.
1: Θέλει να απομειώσει την ένταση του δόλου της, ότι δεν είχε ενσυναίσθηση ότι τελεί μια παράνομη πράξη. Και αυτό που λέει ο γιατρός υποστηρίζει την δική του υπερασπιστική θέση. Εγώ δεν ήξερα τίποτα.
27: Νέο μέτωπο ανοίγει στο μεταξύ γύρω από τα οικονομικά του κατηγορούμενου γιατρού. Μέσω των συνηγόρων του διαψεύδει κατηγορηματικά δημοσιεύματα για τραπεζικό λογαριασμό στο εξωτερικό, στον οποίο φέρονται να έχουν κατατεθεί εκατομμύρια ευρώ, κάνοντας λόγο για ανυπόστατους ισχυρισμούς.
2: Ο γιατρός δεν διαθέτει στην Αλλοδαπή κανέναν λογαριασμό στο όνομά του ή στο όνομα νομικού προσώπου συμφερόντων του και τα οικονομικά φορολογικά του στοιχεία είναι απολύτως διαυγή.
27: Το επόμενο κρίσιμο κομμάτι στην ανακριτική έρευνα είναι τα αποτελέσματα των τοξικολογικών εξετάσεων. Αναμένονται τις επόμενες ημέρες και ενδέχεται να δώσουν νέες απαντήσεις για τις συνθήκες θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη.
0: Τώρα σε μια παράλληλη εξέλιξη για την υπόθεση Μαζονάκη, με απόφαση της αρχής για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος αποφασίστηκε η δέσμευση της περιουσίας των δύο γιατρών.
3: Και στα περιουσιακά στοιχεία, Λένα, που δεσμεύονται, περιλαμβάνεται και μια τραπεζική θηρίδα που διατηρούν οι δύο κατηγορούμενοι γιατροί σε τράπεζα στο Κολωνάκι, για την οποία η αρχή εκ των προτέρων συνενεί να ανοίξει. Επιπλέον, ο επικεφαλής αρχής, ο κ. Καράλαμπος Βουρλιώτης, έχει στείλει έγγραφο στο κτηματολόγιο έτσι ώστε να εντοπιστούν τυχόν ακίνητα που ανήκουν στους δύο κατηγορουμένους, αλλά και σε ασφαλιστικές εταιρείες για να διαπιστωθεί εάν διαθέτουν επενδυτικά προϊόντα στο όνομά τους. Παράλληλα, η ανεξάρτητη αρχή ανοίγει ένα νέο κύκλο ερευνών, εξετάζει εάν υπάρχουν ενδείξεις τέλεσης 4 αδικημάτων, κακουργηματική απάτη, ξέπλυμα βρώμικου χρήματος, φοροδιαφυγή και αντιποίηση ιατρικού επαγγέλματος.
0: Ανεστάλλει η λειτουργία του σχολικού συγκροτήματος της Γκράβας μέχρι να διαπιστωθούν τα αίτια της περίεργης οσμής. Ανάστατοι είναι γονείς και μαθητές, με το Δήμο Αθηναίων να δίνει διορία παράδοσης των σχετικών πορισμάτων έως την Κυριακή, όπως θα μας πει η Μέρη Τούμπα.
4: Σε πλήρη εξέλιξη είναι η τεχνική έλεγχη στο σχολικό συγκρότημα της Γκράβας, προκειμένου να διαπιστωθεί η αιτία οσμής αερίου, με τη διεξαγωγή των μαθημάτων να γίνεται μέσω τηλεκπαίδευσης για περίπου 4.000 μαθητές.
5: Από νωρίς το πρωί, κλιμάκιο μηχανολογικής εταιρείας Παρουσία Μηχανικού πραγματοποιεί ελέγχους στεγανότητας και αντοχής στις εγκαταστάσεις του δικτύου.
6: Φοβάμαι, ναι, πάρα πολύ για τη ζωή μου, γι' αυτό κάνουμε κιόλας και τις πορείες.
4: Οι πρώτες επίσημες αναφορές και διαμαρτυρίες για έντονη οσμή έγιναν από μαθητές, γονείς και εκπαιδευτικούς στις 16 Σεπτεμβρίου.
7: Από το 21ο το γυμνάσιο, που είναι στην άλλη πλευρά. Από εκεί είχα ακούσει ότι βρώμαγε από τις 16 Σεπτέμβρη.
8: Από τη Δευτέρα που είχε αρχίσει η αποχή, λέγανε στα παιδιά, παιδιά, το σχολείο είναι ανοιχτό, οι απουσίες γράφουν κανονικά, μπείτε μέσα. Απαράδεκτα πράγματα.
10: Όντως ήταν έντονη, δηλαδή ήταν μια μυρωδιά που θα το καταλάβαινε και ακόμα και αυτός που δεν ήξερε από αυτά.
4: Στις 2 Οκτωβρίου πραγματοποιούνται οι πρώτοι έλεγχοι, χωρίς ωστόσο να εντοπίζεται διαρροή. Όμως διακόπτεται προληπτικά η παροχή φυσικού αερίου στο συγκρότημα.
29: Έκλεισε η κεντρική βάνα παροχής αερίου. Έκλεισε. Από τότε δεν είχαμε καμία καταγγελία για οσμή.
4: 6 μέρες αργότερα τίθενται σε αναστολή λειτουργίας όλες οι σχολικές μονάδες της Γκράβας.
29: Διαβεβαίωναν ότι όλα είναι καλά, ότι έχουν γίνει όλοι οι απαιτούμενοι έλεγχοι και χτες το Δημοτικό Συμβούλιο της Αθήνας αποδείχθηκε ότι δεν έχει γίνει κανένας έλεγχος στο κομμάτι από τη Βάνα και μέσα.
30: Καλό τις αρμόδιες εταιρείες, το Υπουργείο και το ΤΕ να ολοκληρώσουν τους ελέγχους τους και να έχουμε τα πορίσματα μέχρι την Κυριακή.
4: Μέσα στο Σαββατοκύριακο, η αρμόδια εταιρεία διανομής φυσικού αερίου θα πραγματοποιήσει εκ νέου έλεγχο στο δίκτυο.
0: Τρία χρόνια μετά την κακοκαιρία Ντάνιελ, ο χρόνος παγώνει και τα χωριά που πνίγηκαν στη λάσπη νεκρώνουν. Βλόχος και Μεταμόρφωση είναι πλέον χωριά φαντάσματα. Στη Μεταμόρφωση οι κάτοικοι είχαν ζητήσει την μετεγκατάστασή τους στο Μπαλαμά και το αίτημα ακόμα εκκρεμεί, καθώς ακόμα αναμένουν το ΦΕΚ. Στο Βλοχό όσοι έχουν αποφασίσει να μείνουν και να το παλέψουν λένε ότι τρέμουν κάθε φορά που βρέχει, ότι δεν θα αντέξουν τα αντιπλημμυρικά. Ο Μιχάλης Θεζάρης βρέθηκε στις πληγήσεις περιοχές να ακούσουμε το διπορικό του.
31: Είμαστε πάντα πλέον με το φόβο ότι μπορεί να γίνει ένα φαινόμενο όπως έγινε τώρα στην Κρήτη. Με ένα τέτοιο φαινόμενο το χωριό θα εξαφανιστεί πάλι.
9: Τρία χρόνια από την καταστροφή που προκάλεσε στα χωριά της Καρδίτσας ο Ντάνιελ και μέχρι σήμερα οι κάτοικοι του χωριού Βλοχός ζουν με την αγωνία μιας νέας καταστροφικής πλημμύρας. Όπως λένε οι ίδιοι, τα αντιπλημμυρικά έργα δεν θωρακίζουν το χωριό.
31: Γίνανε τα αναχώματα για να μπορούν να θεωρηθούν αξιόπιστα, πρέπει να περάσουν χρόνια.
11: Έριξαν πέτρες και από κάτι πέτρες περνάει νερό μέσα. Οπότε όταν περνάει νερό θα το φάει το αναχώμα, θα ξαναχτεί πάλι μέσα στο νερό.
9: Ο κύριος Χρήστος αναγκάστηκε να εγκαταλείψει το σπίτι του και να εγκατασταθεί στο Βόλο.
11: Εδώ πάνω είσαι το νερό μέχρι εκεί.
9: Επιστρέφει στο Βλοχό μόνος καλοκαιρινούς μήνες, καθώς μετά τον Ντάνιελ φοβάται να παραμείνει στο χωριό μαζί με τη σύζυγό του.
11: Όταν βλέπουμε ότι είναι καλός χειρός, ερχόμαστε. Άμα βλέπουμε ότι πιάνει και όσοι πάει τα ρίχτη με τα μπουρίνια, κάνουμε πέρα, φεύγουμε, διότι δεν έχουμε ασφάλεια.
9: Βρισκόμαστε στην περιοχή του Βλοχού. Πίσω μου βρίσκονται τρία θηροφράγματα. Ένα εκ των οποίων, όπως καταγγέλνουν οι κάτοικοι της περιοχής, δεν λειτουργεί εδώ και χρόνια. Την ίδια στιγμή, σε περίπτωση διακοπής ρεύματος, δεν υπάρχει γεννήτρια προκειμένου να συνεχιστεί η διαδικασία.
31: Δεν σηκώνεται καθόλου το θηρόφραγμα, με αποτέλεσμα ο όγκος νερού να μην μπορεί να διοχετευτεί στον Καλέτζι ποταμό, να σηκώνεται πολύ επικίνδυνα η στάθμη και να πλημμυρίζει το χωριό.
9: Από τους κατοίκους του Βλοχού έχουν αποφασίσει να μείνουν σε πιο ασφαλείς περιοχές, με πολλά σπίτια να έχουν ερημώσει. Το τελευταίο παιδί που γεννήθηκε εδώ στο Βλοχό ήταν το 2023, 10 μόλις ημέρες πριν το καταστροφικό πέρασμα της κακοκαιρίας. Του έδωσαν το όνομα Δανιήλ, προκειμένου να μην ξεχάσουν ποτέ το καταστροφικό πέρασμα του Ντάνιελ. Ακόμη πιο τραγική είναι η κατάσταση στο χωριό της Μεταμόρφωσης. Βρισκόμαστε σε ένα καφενείο στη Μεταμόρφωση όπου όλα έμειναν όπως ήταν στις 7 Σεπτέμβρη του 2023. Το ίδιο συνέβη και στο χωριό. Από τους 270 κατοίκους πλέον εδώ ζουν μόλις 90 άτομα.
12: Με την πλημμύρα αναγκαστήκαμε και φύγαμε στο Παλμά Μηνίκαιο και τώρα που γύρισα εγώ εδώ δεν μας ακολούθησε κανένα παιδί.
9: Οι κάτοικοι του χωριού περιμένουν πλέον την οριστική απόφαση προκειμένου να το εγκαταλείψουν και να μεταφερθούν σε νέες κατοικίες που θα τους δώσει η πολιτεία στον Παλαμά.
13: Τρίτη φορά αυτή που πατιέται ήταν μία του 53, του 94 και του 23. Έπρεπε ήδη να είχαμε φύγει από το 94.
14: Περιμένουμε το ΦΕΚ από το κράτος που έχει καθυστερήσει χωρίς λόγο, θα μπορούσα να πω.
9: Η περιφέρεια Θεσσαλίας έκανε πρόσκληση σε ενδιαφερόμενους προκειμένου να υλοποιήσουν αντιπλημμυρικά έργα σε όλο τον νομό ύψους 30 εκατομμυρίων ευρώ.
0: Δύο νέοι άνθρωποι 28 και 24 ετών έχασαν τη ζωή τους σε ένα φρικτό τροχαίο στη λεωφόρο Θηβών λίγο πριν από τις 4 τα ξημερώματα. Η μοτοσικλέτα στην οποία επέβαιναν προσέκρουσε με σφοδρότητα σε κολόνα φωτισμού με τη σύγκρουση να αποδεικνύεται μοιραία. Το ρεπορτάζ έχει ετοιμάσει η Ήρα Ορχάνη.
28: Ο οδηγός της μοτοσικλέτας που κινείται στη λεωφόρο Θηβών χάνει τον έλεγχό της, βγαίνει από τον δρόμο και πέφτει με σφοδρότητα πάνω σε κολόνα φωτισμού. Δύο νέοι άνθρωποι χάνουν τη ζωή τους.
15: Ένα δυνατό μπαμ. Αλλά τα παιδιά, εγώ έψαχνα να δω που είναι. Να... βρεθήκαν εκεί νεκροί. Η μηχανή έφτασε κάτω, πριν το καπιζινάλικο.
28: Η πρόσκρουση είναι τόσο σφοδρή που η μοτοσυκλέτα σέρνεται στην άσφαλτο για αρκετά μέτρα, καταλήγοντας σε μεγάλη απόσταση από τους δύο αναβάτες. Τα κράνη τους βγαίνουν από τα κεφάλια τους και εκτοξεύονται. Ο τραυματισμός για τους δύο νεαρούς αποδεικνύεται μοιραίος.
16: Τρέχανε γιατί δεν μπορεί εξωσυμπο, γιατί η μηχανή έφτασε μέχρι τέρμα κάτω.
28: Ασθενοφόρο του ΕΚΑΦ μεταφέρει τους δύο βαρύτατα τραυματισμένους στο Τζάνιο νοσοκομείο, όπου παρά τις προσπάθειες των γιατρών αφήνουν τη τελευταία τους πνοή. Το δυστύχημα συνέβη κοντά στο Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου. Κάτοικοι της περιοχής το περιγράφουν ως ένα επικίνδυνο σημείο στο οποίο συμβαίνουν ατυχήματα αρκετά συχνά.
16: Και άλλα μηχανάκια έχουμε πέσει άνθρωποι. Αλλά δεν έχουν σκοτωθεί όπως έγινε αυτό. Απλώς μόνο έτσι τραυματιστήκανε λιγάκι και φύγανε. Αλλά είναι επικίνδυνη γιατί η στροφή είναι λίγο στραβιά.
28: Το τραγικό δυστύχημα συνέβη λίγο πριν τις 4 τα ξημερώματα, με τις αρχές να εξετάζουν τις συνθήκες κάτω από τις οποίες ο οδηγός έχασε τον έλεγχο της μοτοσυκλέτας.
0: Στην Στην αθλητική σας ενημέρωση, μετά από μια συναρπαστική πρεμιέρα, οι ομάδες της Greek Basket League ρίχνονται αύριο Σάββατο στη μάχη της δεύτερης αγωνιστικής. Ζωντανά από τον Sport FM TV, το Περιστέρι φιλοξενεί τον Ηρακλή, το Μαρούσι υποδέχεται τη Μύκονο, ο ΠΑΟΚ τη Δόξα Λευκάδας και η Καρδίτσα των Βίκο Ιωαννίνων. Ξεχωρίζει το ντέρμπι του Άρη με την ΑΕΚ απευθείας από τον Sky, ενώ το πρόγραμμα του Σαββάτου κλείνει με την απαιτητική αποστολή του Παναθηναϊκού κόντρα στον Προμηθέα. Την Κυριακή ο Ολυμπιακός υποδέχεται τον Κολοσσό.
1: Πάμε σε γραμμή, ναι.
2: Εγώ μιλάω. Γιαννάρα, πώς βλέπεις το match?
1: Πολλά γκολ.
2: Γκολ στο βολέι.
1: Ποιο βολέι?
2: Ποιο match?
1: Φιλέ, πας καρφί για κλείσιμο.
2: Μισό. Τώρα που είπες για καρφί, πόσα λες να κάνει ο ψηλός τους?
1: Καρφί, ε. Εγώ μπλοκ.
17: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. See you later. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
0: Και στο σημείο αυτό το μαγκαζίνο μας ολοκληρώθηκε. Στο μικρόφωνο μαζί σας ήταν ο Νίκος Ανδρίτσος. Μπορείτε να το ακούσετε και ως podcast στο sky.gr και στο Spotify. Μείνετε συντονισμένοι στη συχνότητά μας. Ακολουθεί σύντομο διάλειμμα, αναλυτικό δελτίο ειδήσεων και αμέσως μετά κοντά σας ο Δημήτρης Γιατζόγλου. Από εμένα καλό βράδυ σε όλες και σε όλους και καλό Σαββατοκύριακο.
18: Προσοχή! Όλη μία σειρά! The Bear, κύριε Λοχεία!
19: Euphoria! The Pit!
18: Τε, τι λέτε! Ουρά εννοώ! Όλη μια ουρά! Λόγο φτιάχνουμε, όχι watchlist!
20: Όταν ακούς σειρά, σκέφτεσαι Vodafone TV. Γιατί μόνο εδώ βρίσκεις τη μεγαλύτερη λίστα των πιο πολυβραβευμένων σειρών από HBO Max και Disney Plus μαζί, μόνο στο Vodafone TV. Μάθε περισσότερα στο Vodafone.gr.
21: Ποιος είσαι εσύ?
22: Ο Πιέρ.
23: Δεν είσαι ο Τωμά.
22: Τωμά είναι ο αδελφός μου.
21: Σεντρίκ, πώς νιώθεις?
22: Δεν είμαι ο Σεντρίκ.
21: Και ποιος είσαι?
22: Ειλικρινά δεν παίρνω όρκο γιατί είναι...
24: Η ιδέα της χρονιάς.
25: Έρχεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα στο Θέατρο Βρετάνια. Σκηνοθεσία Κωνσταντίνος Μαρκουλάκης. Πρωταγωνιστούν Άκη Σακελαρίου, Θανάσης Κουρλαμπάς, Σοφία Βογιατζάκη και η Ναταλία Δραγούμη. Η ιδέα της χρονιάς θα είναι η κωμωδία της χρονιάς. Προπόληση Ticketmaster και στο Ταμείο του Θεάτρου.
26: Απολαύστε ένα μοναδικό ταξίδι ομορφιάς στον αγαπημένο σας προορισμό shopping. Τα καταστήματα Hondo Center. Για ατελείωτο shopping. Για τα δώρα που θα ενθουσιάσουν τα αγαπημένα σας πρόσωπα. Για μια ανανέωση που θα σας κάνει να λάμψετε. Για να αλλάξετε την ατμόσφαιρα του σπιτιού σας με τα πιο μοναδικά είδη σπιτιού και διακόσμησης. Καλλιντικά, αρώματα, τσάντες, ρούχα και είδη ταξιδιού με την υπογραφή των αγαπημένων σας beauty and fashion brands σας περιμένουν.
32: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
33: 59 χρόνια Μόρις. Γιορτάζουμε και προσφέρουμε πλυντήρια Μόρις με πρόγραμμα Pet Care. 10 κιλών μόνο 354 ευρώ. 12 κιλών μόνο 374 ευρώ. Πλυντήριο στεγνοτήριο μόνο 414 ευρώ. Και στεγνοτήριο 10 κιλών με ανοξείδωτο κάδο μόνο 399 ευρώ. Μόρις. Η αγάπη σας μετράει.
34: Έκτη Διεθνής Έκθεση Ενέργεια Tech 2026. Για κατασκευαστές, εισαγωγείς και αντιπροσώπους ηλεκτρολογικού υλικού, φωτισμού, συστημάτων ασφαλείας και ηλεκτροκίνησης. 9 έως 11 Οκτωβρίου στο ΜΕΚ Παιανία. Οργάνωση T-Press.
35: Στην Όβιμπετ, το φυσικό του περιβάλλον απέκτη κινείται αθόρυβα. Σαν κυνηγός, κατασκοπεύει το θύραμα του. Μπροστά του, μια γέλια από 700 live τραπέζια και Έλληνες dealers. Το ένστικτο του ξυπνά. Τα μάτια του σαρώνουν κάθε τραπέζι. Θα κατακτήσει το παιχνίδι. Θα γυρίσει τον δωρεάν δωροτροχό με τα μεγάλα δώρα.

0: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
1: Ο γιος μας είπε ότι έχουν καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
2: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στον χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους σοβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
3: Α, τώρα και με γραφητούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα πιωγκωμένης πολυστερίνης της Isomat.
2: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
3: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
4: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
5: Ο έμπορος της Βενετίας. Η κωμωδία του William Shakespeare ζωντανεύει στο θέατρο Αλκιονής. Γιάννης Μπέζος, Φέη Ξυλά, Τάσος Γιαννόπουλος, Γιάννης Στόλας, Αλμπέρτο Φάης, Λίδα Καπνά, Ιωάννης Απέργης, Σταύρος Μαρκάλας, Παναγιώτης Γουρζουλίδης, Ηρακλής Κρομίδας, Θράσος Σταθόπουλος, Στελίνα Καρασαβίδου. Απόδοση διασκευή Άκης Δήμου. Σκηνοθεσία Γιάννης Μπέζος. Μουσική και τραγούδια Κωστής Μαραβέγιας. Ο έμπορος της Βενετίας. Από 21 Οκτωβρίου στο θέατρο Αλκιονής.
6: Η ώρα είναι 9.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι το Δελτίο Ειδήσεων του Sky με την Άσπα Παναγοπούλου. Ανοίγει ο δρόμος για επενδύσεις 1 δισεκατομμυρίου ευρώ στη χώρα μας με στόχο την ενεργειακή ανθεκτικότητα, καθώς εγκρίθηκε από την Κομισιόν αποκλειστικά για την Ελλάδα το αίτημα του Υπουργείου Οικονομικών για επέκταση εφαρμογής της υφιστάμενης εθνικής ρήτρας διαφυγής και στα ενεργειακά. Τα κυριότερα έργα αφορούν μεταξύ άλλων επιχορήγηση μπαταριών για ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, αντλίες θερμότητας και ηλιακούς θερμοσύφωνες, φωτοβολταϊκά, ενεργειακή αναβάθμιση παλαιών κτηρίων του δημοσίου και σχολείων. Σημαντική ανακοίνωση για τον ντίζελ, προανήγγειλε σήμερα ο Αμερικανός πρόεδρος Τραμπ, σύμφωνα με το πρακτορείο Reuters, ενώ οι τιμές του παραμένουν κοντά σε επίπεδα ρεκόρ. Εμποδίσαμε το Ιράν να αποκτήσει πυρηνικά όπλα, συνέχισε ο Τραμπ. Οι τιμές θα πέσουν κατακόρυφα και όλο αυτό θα τελειώσει σύντομα με τον έναν ή τον άλλο τρόπο. Η Saudi Aramco διαβεβαίωσε τα ευρωπαϊκά δηληστήρια ότι το Νοέμβριο θα καλύψει πλήρως τις ανάγκες του σε πετρέλαιο, καθώς ο βασικός πετρελαγωγός της Σαουδικής Αραβίας τέθηκε ξανά σε λειτουργία μετά τις πρόσφατες επιθέσεις, σύμφωνα με το πρακτορείο Bloomberg. Όλοι θα πρέπει να βάλουν πλάτη, ακόμα και αν αυτό σημαίνει μικρότερα περιθώρια κέρδους για τις επιχειρήσεις, δήλωσε ο Πρωθυπουργός σε συνέντευξη στον Sky και τον Άρη Πορτοσάλτε, αναφερόμενος στο ενδεχόμενο νέων ανατιμήσεων στην αγορά. Παράλληλα προανήγγειλε ανακοινώσεις σε λίγες μέρες για το πετρέλαιο θέρμανσης. Επέμεινε στο θέμα της αυτοδυναμίας στις εκλογές, ενώ σχολιάζοντας το σενάριο μέλη της κοινοβουλευτικής ομάδας να θέσουν θέμα αλλαγής προέδρου αν η παράταξη στις εκλογές πέσει στο 25%, ο Πρωθυπουργός ανέφερε ότι ο κάθε αρχηγός κρίνεται με βάση το αποτέλεσμα. Κατέληξε ο 44χρονος τραυματίας που νοσηλευόταν διασωληνωμένος στο Θριάσιο νοσοκομείο μετά το δυστύχημα το πρωί στη Motor Oil στους Αγίους Θεοδόρους. Στη μονάδα εντατικής νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση ο άλλος τραυματίας 51 ετών. Σε νέα ανακοίνωση η Motor Oil αναφέρει ότι η διοίκηση και όλοι οι εργαζόμενοι εκφράζουν τα ειλικρινή τους συλληπιτήρια και τη δέσμευσή τους να σταθούν δίπλα στην οικογένεια του θύματος. Στις εγκαταστάσεις γίνονταν εκτεταμένες εργασίες συντήρησης από εξωτερικό συνεργείο και μετά το θάνατο του εργαζόμενου η εισαγγελέα ζήτησε τη σύλληψη του εργολάβου του συνεργείου, ο οποίος είχε προσαχθεί. Κυρώσεις σε βάρος του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου επέβαλε σήμερα η κυβέρνηση Τραμπ μετά τη βράβευση με τον Νόμπελ Ειρήνης μιας πρώην δικαστού του δικαστηρίου, της Νάβη Πιλάι. Η Ουάσιγκτον αιτιολογεί αυτές τις κυρώσεις αναφέροντας ότι δεν θα επιτρέψει ποτέ στο Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο να ασκήσει διώξεις κατά Αμερικανών. Άμεση ήταν η απάντηση του δικαστηρίου που έκανε λόγο για επίθεση στο κράτος δικαίου και τόνισε ότι κανείς δεν είναι υπεράνω του νόμου. Ολλανδία, Νορβηγία, Βέλγιο και σειρά χωρών έχουν ξεκινήσει να εκδίδουν ανακοινώσεις υποστήριξης στο Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο. Φανατική που δαιμονοποιεί τους Εβραίους, χαρακτήρισε ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός Νετανιάχου την Άβη Πιλάι, στην οποία απονεμήθηκε σήμερα το Νόμπελ Ειρήνης. Η Πιλάι ήταν πέρσι επικεφαλής δικαστής ανεξάρτητης Διεθνούς Επιτροπής που έκανε λόγο για γενοκτονία του Ισραήλ στη Λωρίδα της Γάζας. Ως χώρο αποθήκευσης μεγάλων ποσοτήτων ναρκωτικών χρησιμοποιούσε σπήρα, διαμέρισμα βραχυχρόνιας μίσθωσης στην Αρτέμιδα Αττικής. Κατασχέθηκαν πάνω από 35 κιλά κοκαίνης και 312 κιλά κατεργασμένης και κατέργαστης κάναβης, η αξία των οποίων υπολογίζεται σε 2,5 εκατομμύρια ευρώ. Οι ποσότητες της κατεργασμένης κάναβης είχαν φωτογραφίες του Ντόναλντ Τραμπ, του Βλαντιμίρ Πούτιν, του Ισραηλινού Πρωθυπουργού Νετανιάχου, του βασιλιά της κοκαίνης Πάμπλο Εσκομπάρ. Συνολικά συνέλησαν 3 άτομα, ενώ αναζητείται ακόμα ένα που φέρεται να είχε αρχηγικό ρόλο στη διακίνηση. Στη Ρόδο, πάνω από 14 κιλά κατέργαστης κάναβης, 44 γραμμάρια κοκαίνης και 18 δενδρύλια κάναβης που έφταναν σε ύψος στα 2,75 μέτρα, κατάσχεσαν αστυνομικοί σε οργανωμένη επιχείρηση. Συνελήφθη ένας 58χρονος. 6 δενδρύλια κάναβης ύψους περίπου 3 μέτρων καλλιεργούσε στην αυλή του σπιτιού του σε χωριό της Νάουσας Ημαθίας ένας 67χρονος, ο οποίος συνελήφθη. Μέλος της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης εγγράφηκε η πρώην υπουργός εργασίας Έφη Αχτσιόγλου, η οποία παραιτήθηκε το καλοκαίρι από βουλευτής της Νέας Αριστεράς. Πέθανε σε ηλικία 79 ετών ο συγγραφέας Διονύσης Χαριτόπουλος, ο οποίος νοσηλευόταν τον τελευταίο καιρό σε νοσοκομείο της Αττικής με σοβαρό πρόβλημα υγείας. Τελευταίο του βιβλίο το 2022 ήταν η Άτακτη. Στο μπάσκετ, απόψε στις 9 και 4, σε λίγα λεπτά δηλαδή, ο Ολυμπιακός θα δώσει τον πρώτο εντός έδρας αγώνα στην Ευρωλίγκα για την τέταρτη αγωνιστική κόντρα στην Ανατόλου Εφές. Για την πρόγνωση του καιρού μας ενημερώνει η μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σούζη.
1: Στην Αττική αύριο Σάββατο θα υπάρχει λίγη συννεφιά προς και αυξημένη με πιθανότητα βροχής το μεσημέρι και το απόγευμα, κυρίως στα δυτικά και βόρεια του νομού. Οι άνεμοι θα πνέουν ασθενείς 2 με 3 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως 27 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη αύριο λίγη συννεφιά παροδικά αυξημένη με πιθανότητα βροχής στη Χαλκιδική, η θερμοκρασία έως 25 βαθμούς. Γενικότερα αύριο Σάββατο στο Ιόνιο τα δυτικά ηπειρωτικά και βαθμία στα υπόλοιπα ηπειρωτικά εκτός από τη Θράκη θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες και κυρίως στα δυτικά σποραδικές καταιγίδες. Στην υπόλοιπη χώρα αραιή συννεφιά. Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ και στο Ιόνιο βαθμία 6. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα ηπειρωτικά έως 26 με 28 βαθμούς και στα νησιά έως 24 με 26. Την Κυριακή στο Ιόνιο και βαθμία στα ηπειρωτικά, πάλι εκτός της Θράκης, στις Ποράδες και από το βράδυ στα νησιά του Βόρειου Ανατολικού Αιγαίου θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες και σποραδικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα στα βόρειο-δυτικά δεν αποκλείται να είναι κατά τόπους έντονα. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιοι 4 με 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω πτώση. Τέλος τη Δευτέρα, άστατος καιρός με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες, κυρίως στη Μακεδονία, τη Θράκη και το Αιγαίο. Η θερμοκρασία χωρίς αξιόλογη μεταβολή. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάσετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
0: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διευθύνση sky.gr. Ακολουθεί ο Δημήτρης Γιατζόγλου.

υπό κανονικές συνθήκες. Λοιπόν, δεν είχε αυτή τη λάμψη, αλλά είχε 30 βαθμούς Κελσίου. Και αύριο, επειδή έρχονται λέει κάτι βροχούλες και τέτοια, προσωπικά, και θα σας είμαι απόλυτα ειλικρινής, μην γκρινιάζετε κάποιες και κάποιοι με αυτό που θα πω, ότι μακάρι να πέσει και λίγο η θερμοκρασία, να νιώσουμε λίγο την εποχή πάλι, όπως την είχαμε πριν από λίγες μέρες και λέγαμε, α, ήρθε το φθινόπωρο. Γιατί το να βρέχει και να έχει κάτι 28, αρρώστια είναι, έτσι. Γιατί το συγκεκριμένο τραγούδι, διότι σαν σήμερα το 1961 ήταν στην πρώτη θέση του Billboard ο Ray Charles με το τραγούδι που μόλις ακούσαμε. Είναι το δεύτερο νούμερο ένα του τραγουδοποιού που θα παραμείνει στην κορυφή για 2 εβδομάδες. Εντάξει, είναι ένα πάρα πολύ αγαπημένο μας τραγούδι που έχει και μία δόση καλοκαιριού, θα έλεγε κανείς. Τώρα, τι μου κάνετε, πώς είστε? Έλα να βγάλουμε λίγο τα σωδικά μας. Πρώτα απ' όλα, έχουμε αυτή την είδηση, η οποία, θα σας είμαι απόλυτα ειλικρινής, με στεναχώρησε. Και το λέω γιατί η ελληνική λογοτεχνία έχασε μία από τις πιο αυθεντικές, αδέσμευτες και άτακτες φωνές της. Αναφέρομαι στο Διονύση Χαριτόπουλο. Ο συγγραφέας που έχει συνδέσει το όνομά του με την ζωντανή γλώσσα του δρόμου, έχει συνδέσει το όνομά του με τον Πειραιά, και επειδή είμαι και λίγο πειραιώτης, λατρεύω την τριλογία του για τον Πειραιά, θα σας φέρω μέσα στην επόμενη εβδομάδα κάτι να σας πω από τα μοναδικά που έχει γράψει για τα καμίνια, για όσοι είστε πειραιώτες το καταλαβαίνετε αυτό που λέω, για το ρεμπέτικο, για 1000 πράγματα που συνθέτουν την ιστορία της ευρύτερης περιοχής του Πειραιά. Και βεβαίως ήταν και από τους σπάνιους που είχαν προσεγγίσει την βαθιά ανατομία της ανθρώπινης ψυχής. Πέρασε λοιπόν στην αιωνιότητα. Υπήρξε σύζυγος της Μαλβίνας Κάραλη, με μια μακρά και ιδιαίτερα επιτυχημένη πορεία στην πεζογραφία, την ιστορική έρευνα, αλλά και το θέατρο. Ο Χαριτόπουλος κατάφερε να αποτυπώσει με μοναδικό τρόπο την ελληνική πραγματικότητα, αφήνοντας πίσω του, νομίζω, μια δυσαναπλήρωτη κληρονομιά. Και βεβαίως μην ξεχνάμε ότι εκτός όλων των άλλων, εκτός από αυτό που σας είπα για τον Πειραιά, είχε γράψει, είναι και ο συγγραφέας του εμβληματικού Άρη του αρχηγού των Ατάκτων και των βιωματικών διηγημάτων ακριβώς για τον Πειραιά. Λοιπόν, αυτά ξεχωρίζω εγώ. Τώρα, κατά τα άλλα, αν θέλουμε να μείνουμε σε μία από τις σημαντικές ειδήσεις της ημέρας, νομίζω ότι είναι η είδηση ότι ανοίγει ο δρόμος για επενδύσεις 1 δισεκατομμυρίου ευρώ στην χώρα μας, και αυτό είναι μία νίκη, αν θέλετε, και του κυρίου Πιερακάκη. Το αίτημα το είχε υποβάλει το Υπουργείο Οικονομικών για την επέκταση εφαρμογής της υφιστάμενης εθνικής ρήτρας διαφυγής και στα ενεργειακά. Τώρα, τέτοια έργα έχουν να κάνουν με πολύ σημαντικά κεφάλαια. Πρώτα απ' όλα είναι η επιχορήγηση μπαταριών για τις λεγόμενες ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Και εκεί έχουμε μείνει πίσω, γιατί αν τις είχαμε, θα είχαμε κλειτώσει πολλά. Αλλά τέλος πάντων, έχει μπει λίγο το νερό στα βλάκι και περιμένουμε να το δούμε σε βάθος χρόνου και να το ζήσουμε σε ό,τι έχει να κάνει, αν θέλετε, με μια τελείως διαφορετική πραγματικότητα, σε ό,τι έχει να κάνει με το κόστος ενέργειας. Αντλίες θερμότητας, ηλιακούς κτλ. Και μάλιστα, μέσα σε αυτό εντάσσεται και ενεργειακή αναβάθμιση παλαιών κτηρίων του δημοσίου αλλά και σχολείων. Είναι λοιπόν μια πάρα πολύ σημαντική είδηση. Και ξέρετε κάτι, πρέπει να λέμε τα θετικά. Πρέπει να λέμε τα θετικά. Και αυτό είναι μια νίκη. Είναι ξεκάθαρα μια νίκη. Μιλάμε για τεράστιες επενδύσεις και μιλάμε για μια επιλογή και μια απόφαση που γίνεται αποκλειστικά για τη χώρα μας. Οπότε, εκ των πραγμάτων, αυτό είναι στα θετικά. Τώρα, κατά τα άλλα, η άλλη είδηση που βεβαίως θα ήθελα να μείνουμε και να τη σχολιάσουμε, γιατί όχι, αναφέρομαι στις κυρώσεις σε βάρος του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου που επέβαλε σήμερα η κυβέρνηση Τραμπ. Γιατί είχαμε τη βράβευση με τον Νόμπελ Ειρήνης μιας πρώην δικαστικού του δικαστηρίου, της κυρίας Νάβη Πιλάι. Η Ουάσιγκτον λοιπόν αιτιολογεί αυτές τις κυρώσεις, αναφέροντας ότι δεν θα επιτρέψει ποτέ στο Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο να ασκήσει διώξεις κατά Αμερικανών. Το κενό το αφήνω και λίγο το χαμόγελο. Πικρό είναι το χαμόγελο, γιατί θα ήθελα πάρα πολύ να καταλάβουμε τι ακριβώς συμβαίνει. Έτσι. Προσπαθεί να το απαξιώσει. Καλά, δεν είναι και το μόνο.

0: δεν είναι και η πρώτη φορά που το απαξιώνει. Βεβαίως είχαμε και την απάντηση από το δικαστήριο που έκανε λόγο για επίθεση στο κράτος δικαίου και τόνισε ότι κανείς δεν είναι υπεράνω του νόμου. Έλα μου ντε, πολύ μεγάλη κουβέντα. Πάρα πολύ μεγάλη κουβέντα. Τώρα κατά τα άλλα, για να εκμυστηριευτώ και κάτι που μ' άρεσε πάρα πολύ. Χάζεψα μια φωτογραφία σήμερα στην στήλη της αγαπητής Πουρνάρα στην Καθημερινή. Είδα έναν βάτραχο. Τον πολύ αγαπημένο βάτραχο, το Citroën. Και το λέω αυτό γιατί, ξέρετε, ήταν αυτό το εμβληματικό αυτοκίνητο που είχε και τα φώτα που στρίβαν ανάλογα με μια έκδοσή του. Γιατί ο πρώτος είχε δύο φανάρια στρογγυλά μπροστά, που έστριβαν ανάλογα με το που πήγαινε το τιμόνι. Αυτό το εμβληματικό και σε μπέζ χρώμα, έτσι, ρετρό. Και γιατί έμεινα σε αυτό. Πρώτα απ' όλα, λατρεύω τα αυτοκίνητα. Δεύτερον, και πίσω είχε ένα πάρα πολύ ωραίο μπλε γυαλισμένο οτομπιάγκι. Λοιπόν, τι έγινε και γιατί έγραψα αυτό το άρθρο στην Καθημερινή. Ήταν μια ιδέα, ένα ωραίο πάντρεμα ανάμεσα στις αξέχαστες επιτυχίες της Finos Film και στον θεσμό Ρετρό Διαδρομές 2026. Πρόκειται για κλασικά αυτοκίνητα και μηχανές που αυτή η διαδρομή έγινε την Κυριακή 4 του μήνα σε μια πολύ ωραία συνεργασία ανάμεσα στο Δήμο Φιλοθέης Ψυχικού και στον Σύλλογο Ιστορικές Διαδρομές Οχημάτων Μερόδες. Στον παλιό καλό ελληνικό κινηματογράφο τα αυτοκίνητα έκαναν εξίσου εντύπωση με τους πρωταγωνιστές. Λογικό. Μιλάμε για μια χώρα που το να είσαι εποχούμενος ήταν ένδειξη κύρους και πλούτου. Όσο για τις γυναίκες, όσες τολμούσαν να ακουμπήσουν τιμόνι ήταν αυτομάτως χειραφετημένες. Και ας μην ξεχνάμε ότι η καθολική ψήφος θεσπίστηκε το 1956. Βέβαια, εντάξει, υπήρξαν και γυναίκες, ας πούμε, που το βλέπες, να βλέπεις τη Λάσκαρη να οδηγεί εκείνη την εποχή, το καταλαβαίνετε. Αλλά, το ξαναλέω, την έχω μπροστά μου αυτή τη φωτογραφία με τον πολύ αγαπημένο βάτραχο που έκλεψε τα βλέμματα. Δεν ξέρω εάν κάποιοι είχαν τη δυνατότητα οι οικογένειές τους να έχουν τέτοια αυτοκίνητα, αλλά ναι, ρε παιδί μου, τα αυτοκίνητα κάποτε είχαν προσωπικότητα. Ήταν πέρα από αυτό που λέει εδώ το άρθρο ή αναφορά σε αυτόν τον αγώνα κύρος και πλούτος και τα λοιπά. Τα αυτοκίνητα είχαν μια προσωπικότητα. Έμπαινες λοιπόν σε έναν βάτραχο που πίσω στένευε πάρα πολύ, οφείλω να ομολογήσω. Μπροστά ήταν άπλα, ξέρω εγώ, και είχε και εκείνο το τιμόνι με εκείνο το σίδερο στη μέση του που έστριβε, ναι. Και είχαν ακόμα και ένα τομπιάγκι της εποχής εκείνης που έβγαινε. Υπάρχει και το τραγούδι του Τουρνάτο. Δεν το ξανακάνω στο τομπιάγκι. Έτσι. Mm. Τι να κάνεις εδώ το τομπιάγκι. Θα έπρεπε το ένα πόδι να βγει από το ένα παράθυρο, το άλλο από το άλλο. Δουλίτσα δεν γίνεται στο τομπιάγκι. Σας παρακαλώ πολύ. Στο βάτραχο όμως, αριστοκρατία. Είχαν δε και κάτι καθίσματα αυτά τα αυτοκίνητα. Ήταν ρε παιδί μου αρχοντιά. Λες και ίσως σε καναπέ. Είχαν και αυτή τη δερματίνη, την ωραία. Αυτά ήταν αυτοκίνητα. Όχι αυτά που έχουμε τώρα. Το ξαναλέω. Θα σας είμαι απόλυτα ειλικρινής. Κάποια στιγμή όταν είχε βγει το 500αράκι, το λάτρεψα. Και μάλιστα τότε είχα ένα μεγαλύτερο αυτοκίνητο και λέω θα το δώσω, να βγάλω και κανένα φράγκο, να πάρω ένα 500αράκι. Και πήρα ένα 500αράκι. Λοιπόν, ακόμα και η έκδοση που είχε βγει μεταγενέστερα είχε ρε παιδί μου μια προσωπικότητα. Για φανταστείτε το παλιό 500αράκι. Έτσι. Για φανταστείτε το. Και γι' αυτό κόλλησα τώρα σε αυτό. Δεν ξέρω, είχατε εσείς, υπήρξε κάποιος ας πούμε στην παρέα μας που είχε βάτραχο. Αυτά θέλω τώρα να μου πείτε. Αυτά είναι θέματα για κουβέντα. Εντάξει, όλα τα υπόλοιπα θα τα βρούμε. Λοιπόν, καλώς ορίσατε, αν μόλις ανοίξατε το ραδιοφωνό σας, εδώ συντονισμένη πάντα στον Sky 100,3 και αυτό το βραδάκι Παρασκευής, αχ, αυτή είναι μέρα. Αυτή είναι και νύχτα. Κάτσε. Έτσι. Ρε παιδί μου, η νύχτα της Παρασκευής είναι κάτι άλλο. Πώς να το κάνουμε τώρα, θα δουλευόμαστε και μεταξύ μας. Όχι τη Μεγάλη Παρασκευή, άστο αυτό. Εκείνη την Παρασκευή η νηστεία. Αλλά, Παρασκευή. Εκ των πραγμάτων, η διάθεση ανεβαίνει στα ύψη. Αυτά είναι τα ωραία. Λοιπόν, έχουμε Γιώργο Βραχνό στη ρύθμιση του ήχου. Αυτό το παιδί άργησε να έρθει, αλλά από τότε που ήρθε κάθεται. Οφείλω να ομολογήσω, εδώ έρχεται. Τώρα είναι τρίτη μέρα που τον έχουμε κοντά μας. Είναι φοβερός ηχολήπτης με φοβερή διάθεση. Τι άλλο έχουμε έξω? Έχουμε Μελίνα Σαμαραδέλη στην αρχισυνταξία και επιμέλεια παραγωγής της εκπομπής. Η Ρούλα Βρετάκου σας απαντά στο τηλεφωνικό κέντρο στο 211-10-80-880. Πάμε ξανά. 211-10-80-880. Ό,τι θέλετε στην διάθεσή σας. Κάτσε να ρίξουμε και μια ματιά στο χάρτη. Να σας πω τι γίνεται έξω. Μισό λεπτό. Α, μόνο στην Κηφισίας βλέπω ένα θεματάκι στο ύψος Χαλανδρίου, στο καθοδικό προς Αθήνα. Για να κάνουμε και ένα εδώ πέρα μια κίνηση. Όχι, δεν είναι τόσο μεγάλο, μην φανταστείτε όμως κάτι το σημαντικό. Και έχει και λίγο πιο πάνω στο ύψος της Κηφισιάς λίγο κίνηση εκεί πέρα, στην Κηφισίας. Κατά τα άλλα, ηρεμία, ησυχία, τάξη και ασφάλεια. Αλλά αν εντοπίσετε εσείς το παραμικρό, η διαδικασία είναι γνωστή. Τηλεφωνείτε, αφήνετε αριθμό κινητού και με δική μας χρόνια τα λέμε στον αέρα. Τι άλλο έχουμε τώρα? Έχουμε Κωνσταντίνα Βρασάμι στις μουσικές επιλογές, Δημήτρης Γιατζόγλης στο μικρόφωνο. Εννοείται ότι ισχύει και το www.skyradio.gr. Πλαίσιο επάνω δεξιά, πες την άποψή σου. Εκεί σημειώνεται ότι θέλετε, με πάρα πολύ χαρά θα το διαβάσουμε. Και εννοείται ότι... Ήρθανε κάτι φωτογραφίες. Θα τις περιγράψω μετά, όμως σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Λοιπόν, ισχύει και το Viber, το 6981231003. Εκεί, ας πούμε, η Μυρδόμα έστειλε φοβερές φωτογραφίες. Πάμε ξανά, Δημήτρη. 6981231003, το Viber, φωτογραφίες, σχόλια, pops, παρατηρήσεις, βίντεο, ό,τι τραβάει η όρεξή σας. Στείλτε εδώ πέρα να έχουμε. Και να πω την καλησπέρα μου, εννοείται στην Σοφία. Μου ζήτησε χθες να σου στείλω ένα μήνυμα. Είμαι 40 ετών και ακούω ραδιόφωνο από τότε που θυμάμαι τον εαυτό μου. Θυμάμαι ότι όταν ήμουν στο δημοτικό, να κάθομαι και να ακούω το θρυλικό Τζερόνιμο Γκρούβι, καθώς και τον Γκάλαξη, στις καλές εποχές τους. Περίμενα πώς και πώς να πατήσω το record για να γράψω τα τραγούδια σε κασέτες για το Walkman. Αχ. Και είσαι 40, ρε Σοφία, εμείς το κάναμε αυτό. Περίμενε, ρε Σοφία, εσύ δεν είσαι γενιά της κασέτας. Υπήρχε κασέτα, αλλά ρε παιδί μου, εμείς την κασέτα την είχαμε Ευαγγέλιο τότε. Ήταν τελείως διαφορετικό. Ήταν λίγο πριν, ήταν λίγο ακριβά ακόμα τα CD, μου λέει. Από τότε λέει δεν σταμάτησα να ακούω ραδιόφωνο. Μη σου κάνει εντύπωση που σου λένε ότι οι εκπομπές κρατούν πολύ όμορφη συντροφιά, μου λέει, και παρέα. Μου θυμίζουν τις εκπομπές με όμορφες μουσικές επιλογές, με θεματολογίες, με τα καλά και τα κακά θέματα της ημέρας, αλλά και πολλά άλλα θέματα που μιλούσαν, για αυτά που μιλούσαν οι ραδιοφωνικοί παραγωγοί. Οι εκπομπές, λέει, σου θυμίζουν, μου θυμίζουν όλα όσα ακούγαμε τα βράδια της δεκαετίας του 90. Τώρα αυτό είναι καλό ή κακό? Κάνω ραδιόφωνο της δεκαετίας του 90. Όπα! Μισό, Σοφία! Κάτσε, περίμενε. Αλλά έχει συνέχεια, τα οποία άρχισαν να εξαφανίζονται σιγά σιγά από το 2000 και μετά δίνοντας τη θέση τους στην τεχνολογία και τα podcast. Ευχαριστούμε. Εγώ ευχαριστώ. Σοφία μου, είναι από τα πιο ωραία ζεστά μηνύματα που έχω λάβει ποτέ. Και όταν το λαμβάνεις από μια νέα κοπέλα 40 ετών που ακούει τέτοια ώρα και λες, ρε παιδί μου, εντάξει, ο μέσος όρος ακροατών μου πόσο να είναι τέτοια ώρα? Κάτσε τώρα, θα σας πιάσω εδώ μισό λεπτάκι. Πόσο να είναι? Σαν ένα φίλο χθες που μου έλεγε, μη ρωτάς, λέει, γι' αυτό, γιατί θα αρχίσουμε να μαρτυράμε ηλικίες. Έχεις δίκιο. Την καλησπέρα μου λοιπόν στη Μυρτώ, η οποία μου στέλνει φοβερές φωτογραφίες με πολύ ωραία καμπυλωτά αυτοκίνητα, φοβερά και τρομερά, με φοβερές καμπύλες εννοώ, κάτι από Αμερική, κάτι από... Κάτσε να δω τι έχει από Ευρώπη όμως, περίμενε. Αυτό πρέπει να είναι Fiat το πάνω, με τα δύο στρογγυλά φαναράκια. Είναι από τον Golf της Γλυφάδας. Μυρτώ μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλησπέρα στον φίλο τον Κωνσταντίνο. Νομίζω ότι η λέξη εποχούμενος που χρησιμοποίησες πριν, οι περισσότεροι άντρες και εγώ φυσικά, την μάθαμε στο στρατό από τα εποχούμενα περίπολα. Δεν ξέρω. Εγώ ναυτικό ήμουν, τώρα θα αρχίσουν να το βαράνε. Όχι, κάναμε. Εμείς είχαμε κλίμακες στο ναυτικό. Δηλαδή, το λέγαμε κλίμακα. Όχι, κλίμακα το λέγαμε, ρε παιδί μου. Δεν λέγαμε αυτό περιπολία. Εμείς είχαμε την κλίμακα, τέλος πάντων, εκεί. Να πω την καλησπέρα μου στην Λουκία. Να είσαι καλά. Κάτσε να δω. Εντάξει, το πιάσα. Γιατί, πείτε, λέει, σας παρακαλώ στον κύριο Γιατζόγλου, τα ισόψυχά μας βγάζουμε, έχεις δίκιο. Έχεις δίκιο. Αλλά δεν χρειάζεται, να σου πω κάτι. Γιατί νεύρα όμως, Λουκία μου? Γιατί τέτοια νεύρα? Εσύ ρομπότ, εντάξει, σε όλα είσαι οκ. Okay. Εντάξει, αυτό έχει σημασία. Καλησπέρα. Ο Άνεμος Κουβάρη που έγραψε για τη Μαλβίνα και περιέχει προσωπικές επιστολές της Μαλβίνας που έγραψε η ίδια. Μου λέει η Ελένη για τον Διονύση Χαριτόπουλο. Και η Σοφία μου, η Σόφη Μαραγκίδου, μου έστειλε μια πάρα πολύ ωραία φωτογραφία και την ευχαριστώ πάρα πολύ. Λοιπόν, τώρα με αφορμή το ωραίο μήνυμα που μου έστειλε η Λουκία. Λουκία, είναι υποτιμητικό το να λες. Πείτε σας παρακαλώ στον κύριο Γιατζόγλου. Ο κύριος Γιατζόγλου είναι εδώ και διαβάζει τα μηνύματα. Ένα αυτό. Δεύτερον, τι έγινε, κόβουμε? Τι, πέρασε κιόλας η ώρα? Αμέ. Παιδιά, δεν είπα τίποτα από αυτά που ήθελα πάλι. Σπύρο Στεφανόπουλη, την καλησπέρα μου στην Πάτρα. Καλώστηκε την Άννα. Άννα μου, τι κάνεις? Ελπίζω να είσαι καλά, γερή δυνατή. Λοιπόν, επιστρέπουμε σε λιγάκι μετά από μια σύντομη υπενθύμηση και θα πάμε να ακούσουμε για τους τίτλους των ειδήσεων και εδώ είμαστε. Επόμενος.
1: Ναι.
0: Χαμήλωσε ρε φίλε το ραδιόφωνο.
1: Ναι, εγώ μιλάω. Τώρα, ποιος?
0: Τώρα προκαλείς, λέγε.
1: Κώστας λέγομαι. Κάλες έτσι να πούμε για κάνα δελτίο.
0: Τι δελτίο, τον 12?
1: 12 ώρες μου πήρε να αναλύσω το σύστημά του.
0: Εσύ το έχεις σύστημα να παίρνεις να λες τον πόνο σου?
1: Αφού η ομάδα πονάει ρε Γιάννη, είναι άρρωστη.
0: Άντε σε έναν γιατρό. Επόμενος.
2: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν. Μόνο στο Super Sos

0: Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. See you later. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
1: Στο Γαστρονόμο Οκτωβρίου, οι θρυλικές ταβερνιάρισες της Ελλάδας ανοίγουν τις κουζίνες τους και μοιράζονται συνταγές, μυστικά και αναμνήσεις μιας ζωής. Ένα αφιέρωμα στις γυναίκες που κράτησαν αναμένη τη φωτιά της ελληνικής ταβέρνας. Γαστρονόμος, την Κυριακή με την Καθημερινή.
2: Δεν τη βλέπεις, τη νιώθεις. Είναι στον αέρα. Γίνεται ζεστασιά το χειμώνα, γίνεται δροσιά το καλοκαίρι. Γίνεται ζεστό νερό κάθε μέρα. Αγγλία Θερμότητας, Baxi Auriga P R290. Baxi, πρωταγωνιστής και στις Αγγλίες Θερμότητας. Υδρομαρίν.
3: Απολαύστε ένα μοναδικό ταξίδι ομορφιάς στον αγαπημένο σας προορισμό shopping. Τα καταστήματα Hondo Center. Για ατελείωτο shopping. Για τα δώρα που θα ενθουσιάσουν τα αγαπημένα σας πρόσωπα. Για μια ανανέωση που θα σας κάνει να λάμψετε. Για να αλλάξετε την ατμόσφαιρα του σπιτιού σας με τα πιο μοναδικά είδη σπιτιού και διακόσμησης. Καλλιντικά, αρώματα, τσάντες, ρούχα και είδη ταξιδιού με την υπογραφή των αγαπημένων σας beauty and fashion brands σας περιμένουν.
4: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
5: Η κουζίνα παίρνει ξανά φωτιά. Η παράσταση του Γιώργου Κουκλή που ανέβασε τη θερμοκρασία της θεατρικής σεζόν επιστρέφει στο θέατρο Κιβωτός. Η κουζίνα του Άρλον Βέσκερ. Ο Γιώργος Κουκλής σκηνοθετεί ένα ensemble 14 ηθοποιών και μουσικών με τον Μιχάλη Σαράντη στον κεντρικό ρόλο. Μια παράσταση για το ανθρώπινο σημείο βρασμού. Από τις 14 Οκτωβρίου το δεύτερο σέρβις ξεκινά. Θέατρο Κιβωτός. Προπόληση more.com.
6: Τα χείλη της έκαιγαν από επιθυμία. Με τα λεπτά της δάχτυλα άνοιξε το Box Up. Παρήγγειλε κοντοσούβλι από την ψησταριά ο Τρίχυλας. Εξαπλάσιους πόντους από το Explore. 50% έκπτωση στα ψητά. Χαμήλωσε τα φώτα και περίμενε. Ήταν εκείνος, ψηλός, ντυμένος στα πορτοκαλί. Της έδωσε τη χαρτίνη σακούλα. Η Κλάουντια δεν μπόρεσε να αντισταθεί. Έπεσε πάνω του και τον γέμισε με φιλιά. Στο μέτωπο, στο λαιμό, στο κράνος.
7: Παρακαλούμε, μην φυλάτε τους ντελιβεράδες μας.
8: Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκπτώσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Vox, το delivery που πάντα κερδίζεις.
9: Ποιος φοβάται τη Virginia Woolf? Το αριστούργημα του Edward Albee μετά τη μεγάλη επιτυχία επιστρέφει στο θέατρο Ζήνα από 1η Οκτωβρίου και για περιορισμένο αριθμό παραστάσεων. Σκηνοθεσία Σωτήρης Τσαφούλιας. Ερμηνεύουν Βλαδίμηρος Κυριακίδης, Έφη Μουρίκη, Σπύρος Ταμούλης και Λεάνα Στραβοδήμου. Μια νύχτα αλήθειας, ψευδεστήσεων και σκληρής αναμέτρησης. Ποιος φοβάται τη Virginia Woolf? Από 1η Οκτωβρίου στο θέατρο Ζήνα. Προπόληση more.com.
10: Τη Δευτέρα είμαστε all in στην τηλεόραση του Sky. Τσόχος, Παπαδοπούλου, Κατσουράνης και Λιανός τα δίνουν όλα στο νέο αθλητικό σοου. Όλα όσα συμβαίνουν όταν ανάβουν τα φώτα του γηπέδου αλλά και όταν σβήνουν. All in, το νέο μεγάλο αθλητικό σοου του Sky. Πρεμιέρα, Δευτέρα στις 11:15 το βράδυ. Και ο Αλέξανδρος Σουβέλλας και αυτός all in θα είναι.

0: ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Ισχυρός σεισμός 7,6 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ συγκλώνησε λίγα λεπτά πριν τις 9 το βράδυ τον Παναμά, ενώ υπάρχουν ήδη αναφορές για ζημιές σε κτίρια. Έχει εκδοθεί προειδοποίηση για τσουνάμι στον Παναμά, το Εκουαδόρ, την Κωνσταρίκα, το Περού, την Νικαράγουα, το Ελ Σαλβαδόρ, την Κολομβία και τη Χαβάη. Ανοίγει ο δρόμος για επενδύσεις ενός δισεκατομμυρίου ευρώ στη χώρα μας με στόχο την ενεργειακή ανθεκτικότητα. Εγκρίθηκε από την Κομισιόν αποκλειστικά για την Ελλάδα αίτημα του Υπουργείου Οικονομικών για την επέκταση εφαρμογής της ρήτρας διαφυγής. Σημαντική ανακοίνωση για τον ντίζελ προανήγγειλε σήμερα ο Αμερικανός πρόεδρος Τραμπ σύμφωνα με το πρακτορείο Reuters, ενώ οι τιμές του παραμένουν κοντά σε επίπεδα ρεκόρ. Η Αράμκο διαβεβαίωσε τα ευρωπαϊκά δηληστήρια ότι το Νοέμβριο θα καλύψει πλήρως τις ανάγκες του σε πετρέλαιο σύμφωνα με τον Bloomberg. Όλοι θα πρέπει να βάλουν πλάτη, ακόμα και αν αυτό σημαίνει μικρότερα περιθώρια κέρδους για τις επιχειρήσεις, δήλωσε ο Πρωθυπουργός σε συνέντευξη στον Sky και τον Άρη Πορτοσάλτε, αναφερόμενο στο ενδεχόμενο νέων ανατιμήσεων στην αγορά. Προανήγγειλε ανακοινώσεις σε λίγες μέρες για το πετρέλαιο θέρμανσης. Κατέληξε ο 44χρονος τραυματίας που νοσηλευόταν διασωληνωμένο στο Θριάσιο νοσοκομείο μετά το δυστύχημα το πρωί στη Motor Oil. Στη μονάδα εντατική σε κρίσιμη κατάσταση νοσηλεύεται ο άλλος τραυματίας 51 ετών. Κυρώσεις σε βάρος του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου επέβαλε σήμερα η κυβέρνηση Τραμπ μετά τη βράβευση με τον Νόμπελ Ειρήνης μιας πρώην δικαστικού του δικαστηρίου της Νάβη Πιλάι. Ολλανδία, Νορβηγία, Βέλγιο και σειρά χωρών έχουν ξεκινήσει να εκδίδουν ανακοινώσεις υποστήριξης στο Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο. Και ο καιρός, νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες αύριο στην Αττική με πιθανότητα τοπικών βροχών. Έως 27 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 25 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη. Την ώρα η θερμοκρασία στο Νέο Φάληρο είναι 21 βαθμοί Κελσίου.
2: Μας τώρα πάλι θέλει βάψιμο το σπίτι. Μόνο που το σκέφτομαι κουράζομαι. Συνεργεία, σκαλοσιές, σκόνη, φασαρία. Και σε λίγα χρόνια ξανά μανά τα ίδια.
3: Κυρία Ελένη, σου έχω λύση. Με τα χρώματα Duro-Stick βάφεις και ξενιάζεις για χρόνια. Για εξωτερικούς τοίχους Duro-Paint PU. Το υβριδικό πολυουρεθανικό χρώμα που αντέχει σε ζέστη, κρύο, βροχή και επαναβαφή μετά από 15 χρόνια.
2: Και για μέσα στο σπίτι
3: Duro-Stick Super Eco. Άοσμο, οικολογικό και ανθεκτικό ακόμα και στα καθημερινά πλησίματα. Και το καλύτερο, βλέπεις την απόχρωση που σου ταιριάζει από το κινητό σου με την εφαρμογή Colors by Duro-Stick. Duro-Stick. Προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.

Δεν μπορεί κάποιος να υπάρξει στο ρένο μου τα σύρι. Δεν γίνεται. Δηλαδή δεν θα κοιμηθώ καλά. Δεν θα περάσω καλό Σαββατοκύριακο. Μόλις θα ακούσατε κάποιοι Τσε Γκεβάρα, τώρα θα λέτε τι το κάνατε εκεί μέσα. Λοιπόν, μισό, ηρεμήστε. Έτσι κι αλλιώς μιλάμε για μία από τις σημαντικότερες προσωπικότητες του 20ου αιώνα. Υπήρξε ηγετική φυσιογνωμία της Κουβανικής Επανάστασης. Έφυγε σαν σήμερα, 9 Οκτωβρίου του 1920.

0: πέρασμα των χρόνων, ο Τσε έγινε το σύμβολο της αιώνιας επανάστασης, αντικείμενο εννοείται λατρείας, ένα pop είδωλο παντός καιρού. Πριν προχωρήσω, επικοινώνησε μαζί μας ένας ακροατής, ο Χαράλαμπος, και τον ευχαριστώ και πάρα πολύ. Επειδή μου έστειλαν αρκετές γυναίκες μηνύματα για αυτό, και θα το διαβάσω στη συνέχεια, μου έχει κάνει εντύπωση, οφείλω να ομολογήσω. Ο Ντίνος μου έστειλε κάτι για, για το ερασιτεχνικό ραδιόφωνο μιας άλλης εποχής. Είναι λίγο μεγάλο το μήνυμα, θα το διαβάσω όμως στην πορεία. Οπότε, Χαράλαμπο, μας ακούς, την καλησπέρα μου.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Μιλάμε στον Νίκο, δεν σε πειράζει, έτσι?
1: Εγώ καθόλου.
0: Ωραία.
1: Ευχαριστώ εγώ.
0: Ωραία. Γιατί επικοινώνησες, κάτι άκουσες για παλιά αυτοκίνητα και κάτι ήθελες να μας πεις, έτσι?
1: Για το Citroenάκι, εμείς το λέγαμε ψήτ, βέβαια.
0: Περίμενε. Για ποιο Citroen μιλάς?
1: Το επαγγελματικό Citroen, το, πώς το λένε, το αντίστοιχο του... Σκαραβέο.
0: Όχι το σκαραβέο. Προφανώς, περίμενε. Νομίζω ότι επαγγελματικό είχε εκείνα τα χρόνια τον Ντεσεβό.
1: Μπράβο, τον Ντεσεβό μιλάμε.
0: Τον Ντεσεβό, πρόσεξε. Γιατί, επειδή ξέρω από αυτοκίνητα.
1: Συγγνώμη, για τον Ντεσεβό δεν μιλάς, για το...
0: Όχι, για τον Βάτραχο μιλούσα. Για τον Βάτραχο. Αυτό ξέρεις που... το Σιτρό είναι το άλλο, αλλά τον Ντεσεβό...
1: Το Ντεσεβό είναι πιο παλιό.
0: Πολύ πιο παλιό, αυτό θέλω να σου πω. Και εσύ το έχεις αυτό επαγγελματικό.
1: Ναι, το επαγγελματικό, είχε πλάκα. Αλλά αυτό άνοιγε το παράθυρό του από τη μέση.
0: Από τη μέση και κάτω. Το άνοιγες προς τα πάνω.
1: Το καλοκαίρι δηλαδή, μην πετύχαινες και κόλλαγες σε κανένα δρόμο με ζέστη, πέθαινες μέσα.
0: Και όχι μόνο αυτό, αν δεν κάνω λάθος, βοήθησέ με, οι ταχύτητες ήταν στο ταμπλό.
1: Αλλά να σου πω κάτι ενδιαφέρον. Έχω έναν ανιψιό ο οποίος έχει τελειώσει τη σχολή καλών τεχνών.
0: Ναι.
1: Το είχα πάρει αυτό το αυτοκίνητο στην Αίγινα και το ζωγράφησε καλλιτεχνικά. Μαζευότανε η Αίγινα ολόκληρη γύρω, τα παιδάκια ειδικά, γύρω από το αυτοκίνητο καμαρώνα, τις ζωγραφιές, το ίδιο ήταν.
0: Εσύ πώς το είχες βρει αυτό το αυτοκίνητο?
1: Το είχα βρει.
0: Θα έχουν περάσει και πολλά χρόνια.
1: Αλλά να σου πω ότι όταν το πούλησα μετά,
0: ναι,
1: σκοτωθήκανε να τα αγοράσουν.
0: Ναι, γιατί αυτό θα ήταν συλλεκτικό, ρε παιδί μου.
1: Συλλεκτικό,
0: επαγγελματικό δεν υπήρχε περίπτωση.
1: Ναι,
0: δηλαδή,
1: ναι,
0: σπάνιο.
1: Ναι.
0: Αυτό το είχαν πάρα πολύ στη Γαλλία, ας πούμε. Εντάξει, το ξέρουμε.
1: Ναι, ναι,
0: αλλά
1: ναι,
0: στην Ελλάδα,
1: ναι,
0: επαγγελματικό Ντεσεβό δεν υπήρχε.
1: Αυτοκίνητο των Γεωπόνων ήταν.
0: Ναι. Λοιπόν, η Χαράλαμπη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλό Σαββατοκύριακο να σου ευχηθώ. Ωραία ιστορία.
1: Χάρηκα πολύ. Καλό βράδυ.
0: Να σε καλά. Να, ωραία, πιάσαμε ωραία κουβέντα. Λοιπόν, αλλά τώρα έχουμε δύσκολα πράγματα και θα καταλάβετε γιατί. Γεια σου, Έλενα. Σε ευχαριστώ πολύ. Θα συμφωνήσω με την Σοφία 40. Εγώ λέει 34. Ακούω και εγώ, μου λέει Τζερόνιμο Γκρούβι. Λίγο πριν πέσουν οι τίτλοι του τέλους, προλάβαμε και εμείς κασέτες, περιμένοντας να παίξουν στο ραδιόφωνο τα αγαπημένα μας τραγούδια με το δάχτυλο πάνω στην εγγραφή. Εκείνο το. Και πατούσαμε δύο κουμπιά τότε, και το play και τις εγγραφείς μαζί. Δεν ήταν τόσο απλό. Τι άλλο, επίσης μην ξεχνάμε την εγγραφή πάνω στην εγγραφή, όταν έβγαινε κάποιο νέο τραγούδι και βαριόμασταν τα παλιά. Και κάτι προλάβαμε, μου λέει, από το 90. Καλή ακρόαση και καλό Σαββατοκύριακο. Κοιτάρε, μας ακούει η νεολαία. Πολύ χαίρομαι. Γεια σου, Μανιάνα μου. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Ένας φίλος λέει είχε Βάτραχο το 75. Είχαμε μάθει, λέει, στον Ταρζάν του πατέρα μου, το Volkswagen δηλαδή. Στη Ζηρόεν νόμιζα ότι ήμουν τουλάχιστον, λέει, σε Bentley. Α, κατάλαβα. Έμπαινε στη Ζηρόεν που είχε τα μαλακά μορτισέρ εκεί και τα τέτοια. Αυτό ήταν που έβαζες μπρος και σηκωνότανε. Δηλαδή έπρεπε να είχε αυτό το σύστημα. Λοιπόν, την καλησπέρα μου στην Άννα. Να είσαι καλά και σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Ο Κωνσταντίνος μου έστειλε μια πάρα πολύ ωραία φωτογραφία. Από Ιταλία είναι αυτό. Θα το πω στην συνέχεια. Λοιπόν, www.skyradio.gr, πλαίσιο επάνω δεξιά, πες την άποψή σου. Ισχύει και το Viber. Στο Viber σήμερα έχετε ρέντα. Έτσι, πάρετε, σας προλαβαίνω. 698-123-1003. Λοιπόν, τώρα θέλω να ασχοληθούμε με κάτι το οποίο υπό κανονικές συνθήκες θα έπρεπε να είναι ένα θέμα που δεν θα αφορούσε μόνο μια παγκόσμια ημέρα. Αναφέρομαι στην Παγκόσμια ημέρα ψυχικής υγείας. Και αυτό που έχω να πω με πολύ απλά λόγια, όταν λέμε ψυχική υγεία, θα το πω αγοραία, δεν εννοούμε πάντα έναν τρελό Δημήτρη. Έτσι, να βάλω εγώ τον εαυτό μου. Δεν εννοούμε πάντα έναν ψυχασθενή Δημήτρη. Γιατί ψυχική υγεία είναι και η καταθλιψάρα που περνάμε πολλές φορές. Ψυχική υγεία είναι και το ότι νομίζουμε ότι όλα, σε όλα θα πρέπει να είμαστε εντάξει, να είμαστε ok, όπως λέει ο φίλος ο Πάτροκλος Παπαδάκης, που είναι ψυχολόγος, ψυχοθεραπευτής, και έκανε μάλιστα και ένα πολύ ωραίο βίντεο, το οποίο το επαναφέρει με αφορμή την αυριανή ημέρα. Αυτό θέλω να προλάβουμε, την αυριανή ημέρα, και γιατί 10 δεκάτου είναι η Παγκόσμια ημέρα ψυχικής υγείας. Και η ψυχική υγεία, το ξαναλέω, δεν έχει να κάνει με έναν τρελό Δημήτρη, με έναν ψυχασθενή Δημήτρη. Είναι κάτι πολύ πιο μεγάλο, μια μεγαλύτερη βεντάλια θεματολογίας, αν θέλετε. Εγώ αυτό πιστεύω. Λοιπόν, Πάτροκλε, καλησπέρα και σε ευχαριστώ πολύ για την επικοινωνία. Τι κάνεις?
2: Καλησπέρα Δημήτρη, εγώ σε ευχαριστώ για την πρόσκληση και σε ευχαριστώ ξανά για αυτό το υπέροχο βίντεο που και πέρυσι είχαμε γυρίσει και το επανέφερα φέτος για να το θυμηθούμε.
0: Και όποτε θες να το ξανακάνουμε. Έτσι, και ό,τι σκεφτείς δηλαδή και έχει να κάνει με αυτά τα θέματα, εγώ μέσα είμαι, με πολύ χαρά.
2: Μεγάλη μου χαρά. Θα βγει και ένα άλλο που είναι λίγο συνέχεια που έχει. Είμαστε επίκεντρο λίγο οι ψυχολόγοι. Θα το δεις και θα μου πεις τη γνώμη σου.
0: Ναι, εντάξει.
2: Περιμένω. Και να πω ότι αυτό που είπες είναι πάρα πολύ σημαντικό. Γιατί έχουμε μπερδέψει λίγο την ψυχική υγεία με την ψυχική ασθένεια μόνο. Και
0: επίσης
2: ότι είναι και κάτι πάρα πολύ μακρινό.
0: Εσύ το λες
2: ακριβώς. Η ψυχική υγεία αφορά τους πάντες καθημερινά. Όπως η ιατρική δεν είναι μόνο μια πράξη, ένα χειρουργείο. Είναι και το γεγονός ότι θα προσέξω την ευεξία μου, το σώμα μου. Ανάλογα και η ψυχική υγεία μας είναι κάτι καθημερινό, το οποίο θα πρέπει να μάθουμε να το φροντίζουμε και να μην αποτελεί μια πολυτέλεια, την οποία νομίζουμε ότι θα ασχοληθούμε μαζί της μόνο όταν θα υπάρξει το πρόβλημα.
0: Εσύ ως επαγγελματίας του χώρου, θέλω να σε ρωτήσω το εξής. Μας ενδιαφέρει το να είμαστε καλά ψυχικά?
2: Ναι, φυσικά. Τώρα τι εννοούμε καλά ψυχικά?
0: Ναι.
2: Γιατί τώρα μου βγαίνει ψυχολόγος από μέσα μου.
0: Ναι, πρόσεξε να δεις, ρε παιδί μου. Πες ότι ο Δημήτρης καταλαβαίνει ότι το πράγμα μπουκώνει λιγάκι.
2: Ναι.
0: Τον α ή β λόγο, έτσι. Θα αναζητήσω από έναν επαγγελματία βοήθεια? Το διατυπώνω πάρα πολύ απλά.
2: Ναι, η εμπειρία μου λέει ότι ειδικά σε γενιές μεγαλύτερες, στη δική μου, είναι λίγο πιο δύσκολο και λίγο πιο ασυνήθιστο. Νομίζουμε ότι δηλαδή πρέπει να είναι κάτι πολύ σοβαρό για να αναζητήσουμε τη βοήθεια. Ευτυχώς οι γενιές, ειδικά από 30 και κάτω αυτή τη στιγμή, βλέπω ότι ζητούν πολύ πιο εύκολα βοήθεια και δεν περιμένουν να πνιγούν 15 φορές για να πάνε να μιλήσουν. Αλλά ακόμα είναι ένα θέμα ταμπού σε αρκετούς ανθρώπους.
0: Είναι ταμπού
2: πολύ
0: ακόμα.
2: Λιγότερο. Ναι, πολύ λιγότερο από τότε που το ξεκίνησα. Και θυμάμαι δηλαδή διάφορες στιγμές, όπως να με παίρνουν τηλέφωνο να με ρωτάνε αν μπορώ να τους βγάλω τα ζώδια. Οπότε είναι λίγο διαφορετικό πλέον. Ναι, έχω ζήσει τέτοιες στιγμές. Υπήρχε έλλειψη ενημέρωσης.
0: Ναι.
2: Ήταν κάπως θολό το τοπίο παλιότερα και νομίζαμε ότι είναι λίγο διαφορετικό από ότι είναι. Το ίντερνετ και το γεγονός ότι πλέον έχουμε πρόσβαση στην πληροφορία έχει κάνει πιο εύκολο και αυτό το κομμάτι. Το να ζητάμε βοήθεια πριν ακόμα πνιγούμε, όταν θα νιώθουμε ότι έχουμε αρχίσει να χάνουμε τον έλεγχο, όταν θα νιώθουμε πάρα πολύ κουρασμένοι, όταν θα νιώθουμε ότι δεν είμαστε τόσο λειτουργικοί στην καθημερινότητα, ή ακόμα και όταν θα θέλουμε απλά να βοηθήσουμε τον εαυτό μας να γίνουμε καλύτεροι, είτε στους ρόλους που έχουμε στη ζωή μας, είτε σε κάτι διαφορετικό. Στο πώς εξελισσόμαστε, στην προσωπική μας δηλαδή αυτοπεριβίωση.
0: Τι ρόλο παίζει στην ψυχολογία?
2: Συγγνώμη για τους ορύβους που ακούτε, αλλά.
0: Μην ανησυχήσει,
2: βέβαια.
0: Το λέμε, ζούμε αληθινά έτσι κι αλλιώς η εκπομπή. Οπότε ζούμε αληθινά και με τους ορύβους της πόλης, εννοείται, μην μου ανησυχείς. Και σε ευχαριστώ πάρα πολύ που είσαι και κοντά μας Παρασκευή βράδυ για να τα πούμε. Λοιπόν, ήθελα να σε ρωτήσω το εξής, Πάτροκλε. Για να καταλάβουμε το εξής. Προβάλλεται μια ζωή στην οποία όλα είναι ρόδινα. Μια εικόνα, ξέρω εγώ, στα social media ότι είμαστε μονίμως ευτυχισμένοι, χαμογελαστοί, ότι ζούμε κάπως. Όλο αυτό επηρεάζει τελικά την ψυχολογία μας, γιατί πρέπει μονίμως να είμαστε ο ορισμός της ευδαιμονίας. Είτε ναι, αυτό έχει να κάνει με το, αν έχουμε την οικονομική δυνατότητα, είτε έχει να κάνει με τα συναισθήματά μας, τα οποία και καλά τα χαρίζουμε απλόχερα κτλ. Αυτό επηρεάζει την ψυχολογία μας, γιατί υπάρχει πραγματικότητα που δεν έχει σχέση με όλο αυτό.
2: Ακριβώς, ναι, επηρεάζει. Η αλήθεια είναι ότι για αρκετό χρόνο, ειδικά δεκαετίες 90 και ζήρος, ήταν πάρα πολύ έντονο αυτό το ότι όλα πρέπει να είναι χαμογελαστά, θετικά, όλα όμορφα, όχι μη πεις κάτι αρνητικό, πίστεψε το τι θα γίνει. Όλα αυτά τα οποία, τα ακούμε και motivation σίγουρα ως ένα βαθμό, αλλά δεν είναι η πραγματικότητα. Και αυτό ακριβώς είναι και πλέον, νομίζω, και μια πιο παγκόσμια στροφή. Το βλέπω δηλαδή και στη δική μου επιστήμη, αλλά και στην καθημερινότητα. Αυτό είναι και το βίντεο που ουσιαστικά και πέρσι γυρίσαμε, ότι, ότι θέλουμε να φυσιολογικοποιήσουμε το γεγονός ότι μπορεί να μην είμαστε καλά. Το γεγονός ότι μπορεί να μην είμαστε okay. Να είμαστε κουρασμένοι, να περνάμε μια περίοδο που είμαστε θλιμμένοι, να δυσκολευόμαστε να πούμε όχι, να δυσκολευόμαστε να ανταποκριθούμε στην καθημερινότητα, να είναι απαραίτητο να πάρουμε φάρμακα. Και το να κάνουμε χώρο στα δυσάρεστα συναισθήματα, το να κάνουμε χώρο στις δυσκολίες της καθημερινότητας και της ζωής, είναι ένα μέρος της ψυχολογίας που μας μαθαίνει πώς να ζήσουμε πραγματικά. Ναι. Δηλαδή, όπως ήταν η θόρυβη της πόλης πριν λίγο. Δεν χρειάζεται να μην υπάρχουν θόρυβοι.
0: Και γι' αυτό δεν χρειάζεται ο Πάτροκλος να ζητάει συγγνώμη για το θόρυβο.
2: Ναι, δεν ξέρω πώς με ακούτε.
0: Μια χαρά.
2: Μέσα από το μικρόφωνο, είναι αλήθεια.
0: Ήθελα τώρα να συζητήσω όμως και το εξής, γιατί το θεωρώ πολύ κρίσιμο, ειδικά στη φάση που διανύουμε. Επειδή έχουμε πια το AI.
2: Ναι.
0: Υπάρχει ένας φόβος, και το λέω μονίμως από πέρυσι, έχω αρχίσει και το λέω, ότι μη σταματάτε την ψυχοθεραπεία και ζητάτε απλώς γνώμη από το AI να σας λύσει τα προβλήματα. Είναι κάτι που το διαπιστώνετε εσείς οι επαγγελματίες του χώρου, ή σας ανησυχεί με κάποιο τρόπο?
2: Κοίταξε, το θεωρώ πολύ μεγάλο θέμα. Ακόμα δεν έχει γίνει εκτεταμένο όλο αυτό. Νομίζω ότι προς το παρόν ο πληθυσμός ο οποίος απευθύνεται στο AI ως αντικατάσταση του ψυχολόγου είναι ο πληθυσμός που θα έψαχνε έτσι και αλλιώς στο ίντερνετ ή σε κάποια motivational videos και δεν θα πήγαινε πραγματικά σε ένα ψυχολόγο. Η αλήθεια είναι όμως ότι αυτό που μπερδεύει τον κόσμο είναι ο τρόπος με τον οποίο το απαντάει.
0: Ναι.
2: Το AI, επειδή μαθαίνει από εμάς, μας απαντάει με έναν τρόπο πολύ οικείο σε εμάς.
0: Ναι. Θα σου μιλήσω στην ουσία αυτά που θέλουμε να
2: πούμε. Και ναι, ακριβώς. Πολλές φορές, τις περισσότερες φορές, θα πει αυτά που θέλει να ακούσει και ανακυκλώνει πράγματα που ήδη υπάρχουν. Δεν μπορεί να δει υπαθήσερα, δεν μπορεί να αγγίξει κομμάτια και δεξιότητες όπως είναι η ενσυναίσθηση του θεραπευτή, ή δεν μπορεί να αντικαταστήσει τη θεραπευτική σύνδεση. Και γι' αυτό θα πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί στο να το χρησιμοποιήσουμε ως έναν βοηθό, στο να πάρουμε κάποιες πληροφορίες, αλλά όχι να λύσουμε μέσα από εκείνο κομμάτια που πρέπει να λυθούν με έναν ειδικό ψυχικής υγείας.
0: Ναι. Λοιπόν, το μήνυμα που θα ήθελες να περάσεις έτσι με αφορμή την αυριανή ημέρα και να κλείσουμε με αυτό, ποιο είναι?
2: Πολύ απλά νομίζω ότι το μήνυμα είναι να μιλάμε, να αποδεχόμαστε και να στηρίζουμε τους συνανθρώπους μας και τον εαυτό μας. Για μένα το πιο σημαντικό είναι να καταλάβουμε ότι μπορούμε να μην είμαστε ok, μπορεί να περνάμε δύσκολες καταστάσεις και αυτό είναι φυσιολογικό να γίνει γιατί είμαστε άνθρωποι. Και το καλό, τουλάχιστον το δικό μας που δεν αντικαθίσταται και από το AI, είναι ότι έχουμε ένας τον άλλον σε μεγάλο βαθμό. Που μπορεί να είναι από τη σύνδεση που κάνουμε τώρα και μιλάμε, μέχρι τη θεραπευτική σχέση που έχω στο γραφείο μου, τις φιλίες μας, τις ερωτικές μας σχέσεις. Έχουμε ένας τον άλλον και στα δύσκολα, και δεν χρειάζεται να σκεπάσουμε τα δύσκολα. Απλά να τα προσέξουμε πραγματικά, να τους αφήσουμε χώρο και να προσπαθήσουμε να ζήσουμε όσο καλύτερα γίνεται. Και όπως μπορούμε, όπως θέλουμε να είμαστε ως άνθρωποι. Σύμφωνα με τις αξίες μας, με τον τρόπο που θέλουμε να εκφραστούμε.
0: Λοιπόν, ωραία.
2: Με αποδοχή.
0: Δεν υπάρχει καλύτερο μήνυμα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
2: Εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ και σήμερα και για το βίντεο ξανά. Και εύχομαι όλοι οι άνθρωποι να ασχολούμαστε πραγματικά και καθημερινά με την ψυχική μας υγεία. Γιατί όντως δεν είναι πολυτέλεια. Είναι κάτι που το έχουμε πραγματικά ανάγκη.
0: Να είσαι καλά. Γεια χαρά. Γεια χαρά. Το ξαναλέω. Έχουμε συνδέσει το αν θα είμαστε καλά ψυχικά μόνο με το ζήτημα της ψυχικής ασθένειας. Δεν είναι έτσι. Μ' αρέσει που συζητάμε και τα σοβαρά. Και Γιώργο μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Έχει να τα βάλει με τον εργοδότη, έχει να τα κάνει με. Βάζει ένα μήνυμα τα πάντα. Στα οικονομικά, στο αν φτάνουν τα χρήματα ή όχι. Και πρόσεξε, θα σου πρότεινα να προτείνεις στον εργοδότη σου να πάρει μια άδεια για να μην τον καταπιέζεις τόσο πολύ. Εντάξει, Γιώργο μου. Χαριτολογώντας το λέω, αλλά τι να, γιατί πρέπει να σε απαλύνω λίγο. Σε ευχαριστώ, Σταύρο μου, από Κυψέλη. Να είσαι καλά. Γιώργος από Πειραιά. Είναι το μήνυμα που διάβασα. Ο Ντίνος τι μου έχει στείλει. Πρεντίνο μου, έκανες μια μικρή περίληψη ώστε να μπορεί να διαβαστεί. Θα το πω στην συνέχεια. Τώρα δεν θα προλάβω. Ο Νίκος. Καλησπέρα από τα εξωτικά Μελίσια Πεντέλης. Βόλτα με τη Λάρα. Μακάρι να είμαστε στην Κάσο και μου έχει στείλει φωτογραφίες από την Κάσο. Η Μανιάνα. Κάτσε, πού είναι τώρα αυτό το. Ένας φίλος μου λέει είχε βάτραχο. Το 1975 έχοντας μάθει. Το είπα αυτό. Το περιοδικό σινεμά διοργάνωσε κάποτε το ράλι Αμαζόν. Αποκλειστικά για το γυναικείο φύλο, όταν οι γυναίκες δεν πολύ οδηγούσαν. Θυμάμαι, λέει, την αείμνηστη και την Παπανίκα αγκαλιά με το αμάξι της. Ήταν μια γυναίκα μπροστά, νομίζω, για την εποχή της, έτσι κι αλλιώς. Κάνε μια έρευνα και θα μάθεις και. Ωραία, θα το δω. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Έλενα, το είπα το μήνυμα. Μήνυμα εξομολογητικό από την Ελένη. Ένας έρωτάς μου, αυτός με αγάπησε, εγώ όχι. Άρα δεν ήταν έρωτάς σου. Είχε, μου λέει, βάτραχο. Θυμάμαι ότι όταν έβαζε μπροστά το αυτοκίνητο, ναι, έπρεπε να σηκωθεί. Είχε αυτό το θέμα ο βάτραχος, αυτή τη δυνατότητα. Αλλά λέει, παρέσει διευκρίνηση, να είσαι καλά. Την καλησπέρα μου στο Γιώργο από την Πάτρα. Ο βάτραχος, μου λέει, ήταν το μοναδικό αυτοκίνητο που πήγαινε με τρεις ρόδες. Καλό βράδυ. Κωνσταντίνος. Το Ντεσεβό ήταν όντως με λευγές στο ταμπλό, το θυμάμαι. Και γκρίλες για εξαερισμό το καλοκαίρι. Εκτός από τα μισά παράθυρα που άνοιγαν έτσι από κάτω προς τα πάνω και μάγκωνε κάπου. Ρόδες μεγέθους ποδηλάτου. Ήταν το πρώτο αυτοκίνητο που έκατσα πίσω από το τιμόνι καλοκαίρι του 80 στην Αργαλαστή προς Τρίκερη. Πόσα ήταν το πύλιο εκείνη την εποχή, δεκαετία του 80, αυτό το κομμάτι. Αργαλαστή προς Τρίκερη. Άδειος χωματόδρομος, μου απαντάς. Ευχαριστώ, μου λέει, τότε τη θεία Έμιλη. Με είχε στα πόδια της. Συγγνώμη, η θεία Έμιλη οδηγούσε το Ντεσεβό εκείνη την εποχή. Τι λες, φοβερό. Να είσαι καλά και σε ευχαριστώ πάρα πολύ και για την ακρόαση. Λοιπόν, μ' αρέσει που έχετε αυτή τη διάθεση απόψε. Μ' αρέσει που έχετε αυτή τη διάθεση απόψε. Ή ακόμα θα το διαβάσω το μήνυμα στην συνέχεια. Λοιπόν, τώρα ξέρεις τι θέλω. Θέλω, θα σου πω τι τραγούδι τραβάει ο Ρεξίμου. Κάτσε, γιατί και υπάρχει λόγος. Μπορείς να μου βάλεις το. Ναι, με κοίτε πα.
3: Ναι, με κοίτε πα. Il faut oublier tout. S'oublier qui s'enfuit déjà, oublier le temps des malentendus.
0: Πολλά τραγούδια του Ζακ Μπρέλ μεταφράστηκαν στα αγγλικά. Τα έχουν ερμηνεύσει ο Ρέι Τσάρλς, η Νίνα Σιμών, Φρανκ Σινάτρα, Τζοάν Μπαέζ, Σίρλι Μπάση, Λεόναρντ Κόεν. Σαν σήμερα λοιπόν το 1978 αυτός ο μεγάλος Βέλγος τραγουδιστής, τραγουδοποιός, έφυγε από τη ζωή σε ηλικία μόλις 49 ετών.
3: Moi,

0: quitte pas, ne me quitte pas, ne me quitte pas.
1: Σε λιγάκι, μια σύντομη υπενθύμηση, θα πάμε και σε δελτίο ειδήσεων ακριβώς στις 10. Η Άσπη Παναγωπούλου θα μας το πει και εμείς επιστρέφουμε παρεούλα μέχρι τις 11 εδώ, εννοείται συντονισμένοι πάντα στο Sky 100,3. Θα κάνουμε και μια ωραία επίσκεψη στην πόλη, στο κέντρο, σε κάτι που τώρα δημιουργήθηκε, έχει σύνδεση με την ιστορία της πόλης. Θα σας τα πω στην συνέχεια και μετά έχουμε και ένα ωραίο Λονδίνο, όχι Λονδίνο, συγγνώμη, μια ωραία Αγγλία που θα ταξιδέψουμε και υπάρχει λόγος.
0: De n'avoir pas pu te rencontrer.

0: Γιάννης Κεφαλογιάννης και κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 5 το απόγευμα μοιράζομαι μαζί σας μυστικά υγείας, αυτοφροντίδας και ευεξίας. Παρέα εδώ στο ραδιόφωνο του Sky 100,3. Γιατί ζω καλύτερα όταν ζω καλά. Κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 5 το απόγευμα.
1: Αυτό το Σαββατοκύριακο εστίασε σε εσένα και την υγεία σου. Ακού την εκπομπή «Ζω καλά» με την υποστήριξη της Εθνικής Ασφαλιστικής. Εθνική Ασφαλιστική. 135 χρόνια μαζί.
2: Στην Όβιμπετ, το φυσικό του περιβάλλον ο παίχτης κινείται αθόρυβα. Σαν κυνηγός, κατασκοπεύει το θύραμα του. Μπροστά του, μία γέλια από 700 live τραπέζια και Έλληνες dealers. Το ένστικτο του ξυπνά. Τα μάτια του σαρώνουν κάθε τραπέζι. Θα κατακτήσει το παιχνίδι. Θα γυρίσει τον δωρεάν δωροτροχό με τα μεγάλα δώρα.

0: 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
1: Σεσουάρ για δολοφόνους.
2: Η μακροβιότερη κωμωδία όλων των εποχών επιστρέφει, πιο δολοφονική από ποτέ.
1: Κυρίες και κύριοι, έφτασε η ώρα να ανακρίνετε εσείς τους υπόπτους.
2: Από Τετάρτη ως Κυριακή στο Θέατρο Γκλώρια. Διασκευή Θοδωρής Πετρόπουλος. Σκηνοθεσία Νικορέστης Χανιωτάκης, Δημήτρης Μακαλιάς. Παίζουν Άρης Αντωνόπουλος, Νίκη Λάμη, Δημήτρης Μακαλιάς, Ζήσης Ρούμπος, Χάρης Σιώτης, Αντιγόνη Ψυχράμη.
1: Σεσουάρ για δολοφόνους.
2: Πρεμιέρα 16 Οκτωβρίου.
1: Ελάτε να γελάσουμε και να βρούμε το δολοφόνο. Προπόληση more.com. We'll be right back.

0: επιτυχία αποκλειστικά με την Καθημερινή.
1: Πατέρα, θα πάρω στεγαστικό δάνειο.
2: Μπράβο, Γέμ. Αλλά τώρα θέλει πολύ ψάξιμο. Έρευνα αγοράς, ραντεβού σε τράπεζες, έξοδα. Τι, έτσι αγοράζεις σπίτι?
1: Μα όχι βέβαια. Σήμερα για αίτηση στεγαστικού δεν χρειάζεται να γνωρίζεις την τραπεζική αγορά, αρκεί να γνωρίζεις τη φύνθεση. Με μία αίτηση στην πλατφόρμα istegastiko.gr βλέπεις τα διαθέσιμα προγράμματα των τραπεζών χωρίς ραντεβού και επίσκεψη σε τραπεζικά καταστήματα, δωρεάν και με το δικό σου σύμβουλο.
2: istegastiko.gr, είπες? Βάζω μπροστά το σπίτι στο χωριό.

0: Γιάννης Κότσιρας, Μπάμπης Στόκας και Γρηγόρης Μπιθικότσης. Πρωταγωνιστούν Τάσος Χαλκιάς, Φίλιππος Σοφιανός, Ματίνα Νικολάου, Σαλίνα Γαβαλά και η Μίλη Καραλή. Στο ρόλο της μητέρας η Ελένη Γερασιμίδου. Δημοσιογράφος ο Χρήστος Φερεντίνος. Από τις 17 Οκτωβρίου και για λίγες μόνο παραστάσεις, φυσικά στο Christmas Theater.
1: Ο 19ος αιώνας στον ευρωπαϊκό χώρο. Η ιστορία των μεγάλων αυτοκρατοριών και των κρατών που πρωταγωνιστούν στον αιώνα. Περιγράφονται το Ηνωμένο Βασίλειο, η Γαλλία, τα Γερμανικά Βασίλεια και η Πρωσία, η Αυστρο-Ουγγαρία και η Ρωσία. Την ίδια εποχή, ο αντισημιτισμός πλανάται πάνω από τη γυραιά Ήπειρο. Η ευρωπαϊκή ιστορία του 19ου αιώνα, κάθε Κυριακή στις 9 το πρωί, στον Sky 100,3.
2: Sky Πολιτισμός. Χορηγός ΔΕΗ. Μια Κυριακή από τη ζωή του Θανάση Παπαγεωργίου. Είναι ηθοποιός και σκηνοθέτης.
3: Το ταλέντο δεν είναι κάτι που το άσκεις οπωσδήποτε στη σκηνή. Έτσι πάνω το έχεις μέσα σου. Βλέπουμε πολλούς ανθρώπους και λέμε ηθοποιός είναι αυτός. Τι, πώς τα λέει έτσι. Νομίζω ότι είχα μια μάνα τέτοια. Η οποία ήταν πολύ εκφραστική. Πολλές φορές πιάνω τον εαυτό μου να τη μιμούμε κατά κάποιο τρόπο. Δεν ξέρω λοιπόν πώς έγινε ηθοποιός.
2: Κυριακή στις 12 το μεσημέρι στον Sky 100,3.
4: Η ώρα είναι 10.

0: εποχές αλλάζουν. Οι κόντρες όμως μένουν ίδιες. Και για δεύτερη χρονιά, ο Τάκης και η Σούλα, ο Σπύρος και η Βαλέρια επιστρέφουν.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι το δελτίο ειδήσεων του Sky με την Άσπα Παναγωπούλου. Η Ρωσία θα προμηθεύσει άμεσα τη διεθνή αγορά με 300.000 τόνους ντίζελ, ανέφερε απόψε σε ανάρτησή του ο Ντόναλντ Τραμπ. Το Νοέμβριο θα διατεθούν άλλοι 500.000 τόνοι και ακόμα 1 εκατομμύριο αμέσως μετά. Νωρίτερα ο Αμερικανός Πρόεδρος είχε προαναγγείλει σημαντική ανακοίνωση για τον ντίζελ. Ανοίγει ο δρόμος για επενδύσεις 1 δισεκατομμυρίου ευρώ στη χώρα μας με στόχο την ενεργειακή ανθεκτικότητα, καθώς εγκρίθηκε από την Κομισιόν αποκλειστικά για την Ελλάδα το αίτημα του Υπουργείου Οικονομικών για την επέκταση εφαρμογής της υφιστάμενης εθνικής ρήτρας διαφυγής και στα ενεργειακά. Τα κυριότερα έργα αφορούν μεταξύ άλλων επιχορήγηση μπαταριών για ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, αντλίες θερμότητας και ηλιακούς θερμοσύφωνες, φωτοβολταϊκά, ενεργειακή αναβάθμιση παλαιών κτηρίων του δημοσίου και σχολείων. Η Saudi Aramco διαβεβαίωσε τα ευρωπαϊκά δηληστήρια ότι το Νοέμβριο θα καλύψει πλήρως τις ανάγκες του σε πετρέλαιο, καθώς ο βασικός πετρελαιογωγός της Σαουδικής Αραβίας τέθηκε ξανά σε λειτουργία μετά τις πρόσφατες επιθέσεις, σύμφωνα με το πρακτορείο Bloomberg. Όλοι θα πρέπει να βαλούν πλάτη, ακόμα και αν αυτό σημαίνει μικρότερα περιθώρια κέρδους για τις επιχειρήσεις, δήλωσε ο Πρωθυπουργός σε συνέντευξή του στον Sky και τον Άρη Πορτοσάλτε, αναφερόμενος στο ενδεχόμενο νέων ανατιμήσεων στην αγορά. Παράλληλα, προανήγγειλε ανακοινώσεις σε λίγες μέρες για το πετρέλαιο θέρμανσης. Επέμεινε στο θέμα της αυτοδυναμίας στις εκλογές, ενώ σχολιάζοντας το σενάριο, μέλη της κοινοβουλευτικής ομάδας να θέσουν θέμα αλλαγής Προέδρου, αν η παράταξη στις εκλογές πέσει στο 25%, ο Πρωθυπουργός ανέφερε ότι ο κάθε αρχηγός κρίνεται με βάση τα αποτελέσματα. Κατέληξε ο 44χρονος τραυματίας που νοσηλευόταν διασωληνωμένος στο Θριάσιο νοσοκομείο μετά το δυστύχημα το πρωί στη Motor Oil στους Αγίους Θεοδόρους. Στη μονάδα εντατικής νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση ο άλλος τραυματίας 51 ετών. Σε νέα ανακοίνωση, η Motor Oil αναφέρει ότι η διοίκηση και όλοι οι εργαζόμενοι εκφράζουν τα ειλικρινή τους συλληπιτήρια και τη δέσμευσή τους να σταθούν δίπλα στην οικογένεια του θύματος. Στις εγκαταστάσεις γίνονταν εκτεταμένες εργασίες συντήρησης από εξωτερικό συνεργείο και μετά το θάνατο του εργαζόμενου, η εισαγγελέα ζήτησε τη σύλληψη του εργολάβου του συνεργείου, ο οποίος είχε προσαχθεί. Παραδόθηκε στις αστυνομικές αρχές απόψε ο 22χρονος που φέρεται να τραυμάτισε χθες με μαχαίρι 32χρονος στην Ελευσίνα. Αναζητείται ένας 18χρονος. Οι δύο φέρονται να ανήκουν στον ακροδεξιό χώρο. Έχουν απασχολήσει τις αρχές για συμμετοχή σε επεισόδια με οπαδικό υπόβαθρο, ενώ ο 22χρονος είχε συλληφθεί στο παρελθόν για παραβάσεις περί όπλων και ναρκωτικών. Ισχυρός σεισμός 7,6 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ συγκλώνησε λίγα λεπτά πριν τις 9 το βράδυ ώρα Ελλάδα στον Παναμά, ενώ υπάρχουν ήδη αναφορές για ζημιές σε κτίρια. Το σύστημα προειδοποίησης για τσουνάμι των ΗΠΑ ανέφερε ότι είναι πιθανό να σημειωθούν παλιρροϊκά κύματα εντός των επόμενων 3 ωρών κατά μήκος των ακτών του Παναμά, της Κωνσταρίκα, του Εκουαδόρ, του Περού, της Νικαράγουα, της Γουατεμάλας, του Ελ Σαλβαδόρ, του Μεξικού και της Κολομβίας. Κυρώσεις σε βάρος του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου επέβαλε σήμερα η κυβέρνηση Τραμπ μετά τη βράβευση με τον Νόμπελ Ειρήνης μιας πρώην δικαστού του δικαστηρίου, της Νάβη Πιλάι. Η Ουάσιγκτον αιτιολογεί αυτές τις κυρώσεις αναφέροντας ότι δεν θα επιτρέψει ποτέ στο Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο να ασκήσει διώξεις κατά Αμερικανών. Άμεση ήταν η απάντηση του δικαστηρίου που έκανε λόγο για επίθεση στο κράτος δικαίου και τόνισε ότι κανείς δεν είναι υπεράνω του νόμου. Ολλανδία, Νορβηγία, Βέλγιο και σειρά χωρών έχουν ξεκινήσει να εκδίδουν ανακοινώσεις υποστήριξης στο Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο. Φανατικοί που δαιμονοποιεί τους Εβραίους, χαρακτήρισε ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός Νετανιάχου την Άβη Πιλάι, στην οποία απονεμήθηκε σήμερα το Νόμπελ Ειρήνης. Η Πιλάι ήταν πέρσι επικεφαλής δικαστής ανεξάρτητης Διεθνούς Επιτροπής που έκανε λόγο για γενοκτονία του Ισραήλ στη Λωρίδα της Γάζας. Ως χώρο αποθήκευσης μεγάλων ποσοτήτων ναρκωτικών χρησιμοποιούσε σπήρα, διαμέρισμα βραχυχρόνιας μίσθωσης στην Αρτέμιδα Αττικής. Κατασχέθηκαν πάνω από 35 κιλά κοκαίνης, 312 κιλά κατεργασμένης και ακατέργαστης κάναβης, η αξία των οποίων υπολογίζεται ότι ξεπερνά τα 2,5 εκατομμύρια ευρώ. Οι ποσότητες της κατεργασμένης κάναβης είχαν φωτογραφίες του Ντόναλντ Τραμπ, του Βλαντιμίρ Πούτιν, του Ισραηλινού Πρωθυπουργού Νετανιάχου, του βασιλιά της κοκαίνης Πάμπλο Σκομπάρ. Συνολικά συνέλησαν 3 άτομα, ενώ αναζητείται ακόμα ένα που φέρεται να είχε αρχηγικό ρόλο στη διακίνηση. Στη Ρόδο, πάνω από 14 κιλά κατέργαστης κάναβης, 44 γραμμάρια κοκαίνης και 18 δενδρύλια κάναβης που έφταναν σε ύψος τα 2,75 μέτρα, κατάσχεσαν αστυνομικοί σε οργανωμένη επιχείρηση. Συνελήφθη ένας 58χρονος, σε βάρος του οποίου σχηματίστηκε δικαιογραφία κακουργηματικού χαρακτήρα. 6 δενδρύλια κάναβης ύψους περίπου 3 μέτρων καλλιεργούσε στην αυλή του σπιτιού του, σε χωριά της Νάουσας η Μαθίας, ένας 67χρονος, ο οποίος συνελήφθη. Μέλος της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης, εγγράφηκε η Έφη Αχτσιόγλου στη σχετική πλατφόρμα, δηλώνοντας το με ενδιαφέροντο στην εργασία. Η πρώην Υπουργός Εργασίας παραιτήθηκε το καλοκαίρι από βουλευτής της Νέας Αριστεράς. Πέθανε σε ηλικία 79 ετών ο συγγραφέας Διονύσης Χαριτόπουλος, ο οποίος νοσηλευόταν τον τελευταίο καιρό στο νοσοκομείο της Αττικής με σοβαρό πρόβλημα υγείας. Τελευταίο του βιβλίο το 2022 ήταν «Η Άτακτη». Στο μπάσκετ, απόψε αυτή την ώρα, ο Ολυμπιακός δίνει τον πρώτο εντός έδρας αγώνα στην Ευρωλίγκα για την τέταρτη αγωνιστική κόντρα στην Ανατολού Εφές. Για την πρόγνωση του καιρού μας ενημερώνει η μετρολόγος του Sky, Χριστίνα Σούζη.
2: Στην Αττική αύριο Σάββατο θα υπάρχει λίγη συννεφιά, πρόσκαιρα αυξημένη με πιθανότητα βροχής το μεσημέρι και το απόγευμα, κυρίως στα δυτικά και βόρεια του νομού. Οι άνεμοι θα πνέουν ασθενείς, 2 με 3 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως 27 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη αύριο λίγη συννεφιά, παροδικά αυξημένη με πιθανότητα βροχής στη Χαλκιδική, η θερμοκρασία έως 25 βαθμούς. Γενικότερα αύριο Σάββατο, στο Ιόνιο, τα δυτικά ηπειρωτικά και βαθμία στα υπόλοιπα ηπειρωτικά εκτός από τη Θράκη θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες και κυρίως στα δυτικά σποραδικές καταιγίδες. Στην υπόλοιπη χώρα, αραιή συννεφιά. Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ και στο Ιόνιο βαθμία 6. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα ηπειρωτικά έως 26 με 28 βαθμούς και στα νησιά έως 24 με 26. Την Κυριακή, στο Ιόνιο και βαθμία στα ηπειρωτικά, πάλι εκτός της Θράκης, στις Ποράδες και από το βράδυ στα νησιά του Βόρειου Ανατολικού Αιγαίου θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες και σποραδικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα στα βόρειο-δυτικά δεν αποκλείεται να είναι κατά τόπους έντονα. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιοι 4 με 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω πτώση. Τέλος τη Δευτέρα, άστατος καιρός με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες, κυρίως στη Μακεδονία, τη Θράκη και το Αιγαίο. Η θερμοκρασία χωρίς αξιόλογη μεταβολή. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάσετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
1: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Μικρόφωνο και πάλι στον Δημήτρη Γιατζόγλου.

Λοιπόν, σήμερα το 1940, 9 Οκτωβρίου, γεννήθηκε ο Τζον Λένον, ο οποίος έχει πει πολλά. Καλά, εντάξει, ξέρουμε τώρα και δεν ξέρουμε για τον Τζον Λένον. Αν ο καθένας διεκδικεί την ειρήνη αντί για άλλη μία συσκευή τηλεόρασης, φανταστείτε όταν το είπε, ακόμα η τηλεόραση δεν ήταν ακριβώς ό,τι είναι και σήμερα, τότε λέει θα υπάρξει ειρήνη. Είχε πει κι άλλα, ας πούμε, ότι ο χρόνος που περνάς χασομερώντας δεν είναι χαμένος χρόνος. Είναι ωραία. Λοιπόν, δεν θέλω να

0: τι μπορούμε να πούμε.
1: Είναι καταρχάς ένας πολύ μεγάλος σεισμός, της τάξης ήταν 7,7-7,8. Το ακριβές μέγεθος θα το δούμε μετά μερικές μέρες, ουσιαστικά. Είναι ένας σεισμός ο οποίος έγινε στον Παναμά, 200 χιλιόμετρα δυτικά της πόλης του Παναμά και νότια 40 χιλιόμετρα της πόλης Σαντιάγο, είναι μια πόλη αρκετά μεγάλη στον Παναμά. Είναι ένας σεισμός μικρού βάθους. Και ο οποίος, το οποίο τι σημαίνει, σημαίνει ότι έχουμε να κάνουμε με έναν ιδιαίτερα καταστροφικό σεισμό, μεγάλες εντάσεις, αλλά το ευτύχημα από πρώτης όψεως είναι ότι δεν έχουμε μεγάλες πόλεις στην εγγύς περιοχή. Δηλαδή δεν έχουμε μεγάλες πόλεις όπως είχαμε σε άλλες περιπτώσεις και βέβαια μεγάλος σεισμός οι οποίοι θα επέφεραν μεγάλες επιπτώσεις. Βεβαίως, στη Βενεζουέλα έχουμε δει το εξής πριν τρεις μήνες, ότι το επίκεντρο από τις μεγάλες καταστροφές υπήρχαν 200 χιλιόμετρα. Βέβαια αυτό οφειλόταν σε πολλούς και διάφορους λόγους, αλλά δεν θα πρέπει να πτήσουμε και εδώ αρκετές ζημίες στην πόλη του Παναμά, η οποία βεβαίως έχει και φυλακτήρια. Επειδή είναι μια μεγάλη πρωτεύουσα. Δεν έχουμε αναφορές όμως ακόμα. Και το οποίο ήθελα να πω είναι ότι δεν έχουμε ενδείξεις για τσουνάμι.
0: Ενώ υπάρχει μια προειδοποίηση έτσι από το κέντρο.
1: Υπάρχει μια προειδοποίηση. Καλού κακού υπάρχει μια προειδοποίηση.
0: Καλά, προφανώς και καλά κάνουν, αλλά ναι.
1: Γιατί το επίκεντρο είναι στην στεριά, το ρήγμα είναι στεριά. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι δεν μπορεί να έχουμε μεγάλες κατολιστήσεις σε κάποια σημεία της πλάκας της Κεντρικής Αμερικής προς τον ωκεανό, μέσα στον ωκεανό, που και αυτές θα μπορούσαν θεωρητικά να δώσουν κάποιο μεγάλο τσουνάμι.
0: Τι χαρακτηριστικά έχουν αυτοί οι σεισμοί, κύριε καθηγητά, σε σχέση ας πούμε με σεισμούς που έχουμε εδώ στο Αιγαίο ή στη χώρα μας ή στην ευρύτερη περιοχή μας? Τι χαρακτηριστικά έχουν αυτοί οι σεισμοί εκεί?
1: Κοιτάξτε, το μόνο να πω ότι έχουν τέλεια χαρακτηριστικά. Μόνο που δηλαδή είναι επιφανειακή σεισμή ως επιτοπλίστων, εκτός αυτό που έγινε στην Κολομβία πριν δύο μήνες. Έχουν και επιφανειακούς σεισμούς, έχουν και σεισμούς βάθους. Βεβαίως, εκείνο στο οποίο ενδιαφέρουμε είναι η κλίμακα. Δηλαδή εμείς εδώ πέρα, επειδή η κλίμακα των ρηγμάτων και των πλακών γενικότερα είναι σε ένα επίπεδο πιο κάτω, δεν έχουμε τόσο μεγάλο σεισμό. Δηλαδή, εκεί όπως σημώστε και στην Κολομβία και στην Βενεζουέλα και εδώ είχαμε 7,8, δηλαδή ήταν ψηλά τα μεγέθη που για να δούμε εδώ 7,8 είναι ένα σεισμός ο οποίος μπορεί να επαναληφθεί κάθε 500 χρόνια. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι έχουμε, η διαφοροποίηση είναι ότι έχουμε μεγάλα μεγέθη εκεί. Και βέβαια η άλλη διαφοροποίηση είναι ότι τα κτίρια τους είναι κτίρια τα οποία είναι ευάλωτα, ή κτίρια τα οποία είναι σύγχρονα κτίρια αλλά δεν τηρούν τις προδιαγραφές που θα πρέπει να τηρήσουν. Έχουν προδιαγραφές αλλά δεν είναι βέβαιο ότι αυτά όλα τα τηρούν κάνει την κατασκευή.
0: Μάλιστα. Θέλω μια τεράστια χάρη. Πρώτα απ' όλα σας ευχαριστώ για την παρουσία σας εδώ και τα στοιχεία που μας δώσατε. Αλλά την ερχόμενη εβδομάδα, ένα βραδάκι, αν μπορούμε να ανοίξουμε λίγο το κεφάλαιο, επειδή το ξέρετε πολύ καλύτερα από όλους, έλεγχοι, πώς πάνε οι έλεγχοι για αυτό το πρόγραμμα που είχε ξεκινήσει σε δημόσια κτίρια.
1: Εντάξει. Ναι, ευχαριστώ.
0: Και να δούμε, να βάλουμε κάτω και τα πάντα, ό,τι θέλετε να το συζητήσουμε, γιατί έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον. Σας ευχαριστώ ειλικρινά.
1: Καλό βράδυ και καλό Σαββατοκύριακο.
0: Αυτά λοιπόν τα δεδομένα, όπως μας τα έδωσε ο κύριος Λέκας, πρόεδρος του ΟΑΣΠ, καθηγητής δυναμικής τεκτονικής εφαρμοσμένης γεωλογίας στο ΕΚΠΑ. Ενημερωτικό σταθμός είμαστε, οφείλουμε να τα παρακολουθούμε όλα, γιατί πρόκειται για ένα πολύ μεγάλο σεισμό, ασχέτως από το αν είναι κοντά μας ή όχι. Είναι ένα θέμα που έχει να κάνει με την επικαιρότητα και από ό,τι βλέπω παίζει και πρώτο θέμα σε αρκετά site αυτή την ώρα. Λοιπόν, καλώς ήρθατε. Μόλις άνοιξα το ραδιοφωνό σας, συντονισμένοι πάντα εδώ στο Sky 100,3. Την καλησπέρα μου στον Γιώργο από το Far West. Τι ήταν να την κάνω αυτή την αναφορά? Ειλικρινά το χαίρομαι πολύ που πιαστήκατε από μια κουβέντα για το Βάτραχο και μου έχετε εδώ πέρα πολύ ωραία μηνύματα. Μου λέει ο Γιώργος, δεν ξέρω, μου λέει, τι είναι ο Βάτραχος. Ο Βάτραχος είναι το άλλο το μοντέλο, εκείνο το αριστοκρατικό, το ωραίο. Αλλά για τον Τεσεβό, να πω ότι είναι από τα λίγα. Πριν κάνα δύο χρόνια, μου λέει, η Citroën ανακοίνωσε επίσημα ότι θα το ανασυστήσει ως ηλεκτρικό. Το είδα σε φωτογραφίες. Και ότι θα το ξανακυκλοφορήσει πιθανότατα του χρόνου. Έχω ήδη από πέρυσι αρχίσει να μαζεύω λεφτά για την προκατάσταση.

0: αναβολή και όταν με το καλό ξεκινήσει η παραγωγή και εισαχθεί στην Ελλάδα, σας υπόσχομαι να σας μεταφέρω τις εντυπώσεις μου. Όχι, ρε φίλε, να μας πας βόλτα. Από αυτά λέει που γνωρίζουμε μέχρι στιγμή, η τιμή στο βασικό μοντέλο στοχεύουν να είναι κάτω από τα 15.000. Α, έχει κάνει ανάλυση. Κάτω από τα 15.000, δηλαδή λογικά θα είναι κάπου στα 18 με 20. Για να πέσει σε βάθος χρόνου και θα έχει κάποιο είδους αποσπόμενη οροφή. Μάλλον θα είναι σαν το παλιό σε τρία. Μάλιστα. Τι λες, αλήθεια. Κάτσε να δεις, περίμενε. Μη που βιάζεσαι. Πρώτα απ' όλα μη δεις καμιά αυτονομία που θα είναι μικρή και δεν θα σου αρέσει. Γιατί αν είναι μόνο για πόλη, ρε φίλε, να πας να δώσεις τώρα μόνο για πόλη. Τι να σου πω, συμφέρει. Ιάκωβε, το έλαβα το μήνυμα, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Δεν θα ήταν άσχημη ιδέα, θα το συζητήσουμε. Και μου λέει και το εξής ο Ιάκωβος. Επειδή αναφερθήκαμε πριν στην Παγκόσμια ημέρα για την ψυχική υγεία που είναι αύριο, στη γενικότερη ιατρική υπάρχει, λέει, από το 2000 πάθηση που λέγεται Google Διάγνωσης και παρατηρείται τον τελευταίο καιρό κάτι αντίστοιχο και με την τεχνητή νοημοσύνη στο κομμάτι της ψυχικής υγείας. Ότι μπαίναμε στο Google και ψάχναμε διάφορα από το 2000, τώρα στην τεχνητή νοημοσύνη. Αλλά τα ζητήματα ψυχικής υγείας, συγγνώμη, τα θεωρώ πάρα πολύ σημαντικά για να τα αφήσουμε εκεί. Νομίζω, ταπεινή μου άποψη. Μου λέει ο Γιώργος, αν μπορώ να πω σε κάποιον να βάψουν τις διαβάσεις πεζών στον Πειραιά. Τα παιδάκια, λέει, στο Δήμο δεν κάνουν ούτε για την σκάλα. Δεν μπορώ να το πω αυτό το μήνυμα έτσι όπως με το λες που μιλώ, αλλά δουλευόμαστε. Στον κώδικα οδικής κυκλοφορίας προτεραιότητα έχουν ισοτήριος, δηλαδή οι πεζοί. Να σου πω, ξαναγράφω το μήνυμα, δεν μπορώ να το διαβάσω έτσι όπως είναι. Ζούμε από τύχη, αλλά θα σου πω το εξής. Πριν από λίγο καιρό έκανα μια αναφορά. Εγώ όταν είναι να βγω στο κέντρο αφήνω το αυτοκίνητό μου κάπου και περπατάω ή παίρνω το μετρό, εξαρτάται αν θέλω να πάω με το μετρό και τα λοιπά, αλλά όταν θέλω πάω πρωί μπορεί να θέλω να περπατήσω, οπότε αφήνω το αυτοκίνητό μου κάπου. Εκεί είχα διαπιστώσει ότι υπήρχε ένα σχολείο. Η διάβαση των πεζών που πήγαιναν στο σχολείο, στην είσοδο του σχολείου, δεν υπήρχε. Και μάλιστα έβαλα το αυτοκίνητό μου εκεί και κάποια στιγμή διαπίστωσα ότι κάτω έβλεπα κάτι να υπάρχει, δεν φαινόταν καν ότι ήταν διάβαση. Και τέλος πάντων είδα ότι μετά από λίγο καιρό τις έβαψαν. Τις είδα κάτασπρες, ξέρω εγώ, τη διάβαση των πεζών και τα λοιπά. Λοιπόν, διαπίστωσα ότι μετά από ένα μήνα πάλι είχε πρόβλημα. Και είχα ρωτήσει ότι υπάρχουν συγκεκριμένες προδιαγραφές που πρέπει να βάφονται οι διαβάσεις. Τα συνεργεία που αναθέτουν, στα συνεργεία που αναθέτουν προφανώς, μπορεί να βάζουν λαδομπογιά ή μπορεί να εξοικονομούν κάτι από την μπογιά που πρέπει να βάζουν. Δεν ξέρω με μανό το βάφουν, με τι το βάφουν. Μετά από ένα μήνα πάλι δεν υπήρχε διάβαση. Οπότε καταλαβαίνετε τι γίνεται. Μπράβο, σε καλή μεριά, λέει η υποβολέας εδώ απέναντι και δίκιο έχει. Λοιπόν, έτσι για να μην γελιόμαστε. Δεν μπορεί μια διάβαση που έχει με πολύ συγκεκριμένες προϋποθέσεις και όρους την έχουν βάψει μετά από ένα μήνα να μην υπάρχει. Και το είχα ρωτήσει τότε και μου είχαν πει ότι όχι, απλώς στα συνεργεία που αναθέτουν και τα λοιπά προφανώς δεν ασχολούνται όπως πρέπει και γι' αυτό υπήρχε αυτό το θέμα. Λοιπόν, υποσχέθηκα μια ωραία βόλτα στο κέντρο. Και υπάρχει λόγος. Υπάρχει ένα μέγαρο, το μέγαρο Αρσακίου. Εκεί υπάρχει μια στοά που αλλάζει το κέντρο. Και επειδή μιλάμε και για ένα ιστορικό κτίσμα, από το 1836, όταν ιδρύθηκε η φιλεκπαιδευτική εταιρεία, μέχρι και την κατασκευή του αρχικού κτηρίου για τη στέγαση του Παρθεναγωγείου και την τελική διαμόρφωση με τη στοά, το συγκρότημα αυτό υπήρξε μια ζωντανή μαρτυρία της αθηναϊκής ιστορίας. Το διαβάζω πάρα πολύ ωραία στο Cookout. Έγινε λοιπόν μια τεράστια επένδυση, νομίζω 20 εκατομμύρια ευρώ, και εκεί στην στοά υπάρχουν πολύ ωραία μαγαζιά. Και να λοιπόν, επειδή μας αρέσει να λέμε και το τι συμβαίνει στην πόλη, ευχαριστώ πάρα πολύ τη Βέρα Πάρδου από το Cookout. Τόνισα σωστά το επίθετο?
1: Ναι, βέβαια.
0: Εντάξει, τρόμαξα τώρα. Ξέρεις, μου, λέω, μην είπα κάτι στον. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ πρώτα απ' όλα, Βέρα μου, που είσαι κοντά μας.
1: Εγώ, χαρά.
0: Τι κάνεις, καλά είσαι?
1: Είμαι πολύ καλά.
0: Ωραία.
1: Βολτάρω και γράφω.
0: Και γράφεις. Οπότε εσύ. Εσύ έχεις υπογράψει το συγκεκριμένο για το Μέγαρο Ρωσάκιου στο Cookout.
1: Εγώ μαζί με τη Γεωργία Περιμένη, αγαπημένη συνάδελφο, πήγαμε στη ΣΤΟΑ και γυρίσαμε, βγάλαμε φωτογραφίες, γνωρίσαμε τα μαγαζιά, τους ανθρώπους που δουλεύουν εκεί. Και είναι μια πολύ όμορφη ενέργεια. Το λέω για να προλάβω πολλά σχόλια τα οποία γίνονται.
0: Τι σχόλια μπορεί να γίνονται?
1: Και το αν θα μπορούν οι άνθρωποι που μένουν στον πόλο να πηγαίνουν, αν ταιριάζει με την αισθητική, μήπως είναι πολύ μοντέρνα, μήπως είναι πολύ έξω από τα νερά μας.
0: Εντάξει, πώς το θέλαμε δηλαδή ακριβώς. Τέλος πάντων, ας τα σχόλια, να σου πω. Αυτό είναι και λίγο υποκειμενικό. Δεν ανοίγεις το manual και λες, α, αυτό έτσι πρέπει να είναι για όλους. Σε κάποιους αρέσει, σε κάποιους δεν αρέσει, όπως συμβαίνει σε όλα τα πράγματα στη ζωή. Πες μου τι σου άρεσε.
1: Λοιπόν, μου άρεσε αρχικά το γεγονός ότι δεν υπάρχει εσωτερικός ανταγωνισμός. Δηλαδή, τουλάχιστον εμείς που το προσεγγίσαμε από το γαστρονομικό του ενδιαφέρον.
0: Γιατί έχει υπάρχει μαγαζιά του είδους, έτσι. Δηλαδή, έχει μαγαζιά που μπορεί να βρει κάποιος.
1: Μπορεί να πάει κάποιος από το πρωί μέχρι το βράδυ, να βρει, να πιει καφέ, να φάει γλυκό, να φάει σουβλάκι, αλλά να φάει και μαγειρευτό φαγητό. Εννοείται ότι έχει τους λουκουμάδες τους φοβερούς. Το Αιγαίο, που είναι 100 χρόνια
0: πόσο, δεν θα ρωτήσω την ηλικία σου, ναι. Επειδή, θα σου πω μόνο κάτι να ξέρεις. Το Αιγαίο το ξέραμε παλιά στην Πανεπιστημίου.
1: Ναι.
0: Πρόσεξε να δεις. Υπήρξε εποχή εδώ μέσα στο Sky που κάθε πρωί μας έφερναν από το Αιγαίο, μα κάθε πρωί, κουτιά με λουκουμάδες, με τυρόπιτες και σπανακόπιτες ταψιού. Μικρά κομματάκια. Υπήρξε εποχή λοιπόν, το Αιγαίο ήταν θεσμός, δεν ήταν μια...
1: Τώρα να επανέλθει αυτή η εποχή.
0: Δεν ξέρω. Και μάλιστα ήταν και κάτι φοβερά ωραία κουτιά με την φίρμα του μαγαζιού και τα λοιπά. Άρα λοιπόν λουκουμάδες Αιγαίου τώρα στο Μέγαρο και στη ΣΤΟΑ, έτσι.
1: Ναι, ναι.
0: Τι άλλα μαγαζιά είδες? Εσείς το κάνατε από τη μεριά του Cookout, έτσι.
1: Ναι,
0: γαστρονομικά,
1: ναι.
0: Τι άλλα υπάρχουν?
1: Εμείς γαστρονομικά, έχει τον Αψί που φτιάχνει σουβλάκι με την υπογραφή του σεφ του Γιάννη Λιώκα. Αλλά σουβλάκι τώρα το αθηναϊκό, το παλιό, το τίμιο, χωρίς πατάτες μέσα, με εξαιρετική ποιότητα κρέατος.
0: Το παλιό, το τίμιο, το χωρίς πατάτες.
1: Ναι.
0: Το πες πολύ ωραία, ρε Βέρα. Το παλιό λέει το τίμιο. Τα λέει τα άτιμα.
1: Ναι, γιατί το θεωρώ πολύ ύπουλα τα άλλα. Βάζουν πολύ πατάτα μέσα, φουσκώνεις, αλλά δεν έχεις ευχαριστηθεί κρέας.
0: Ωραία. Άρα το καλό το τίμιο είναι εκεί, έτσι.
1: Ναι, είναι εκεί.
0: Τι άλλο.
1: Έχει το Table Molon Lavé, που είναι και σε συνεργασία με το Ελαιόλαδο που υπάρχει. Και είναι ο Νίκος ο Θωμάς και φτιάχνουν ένα φανταστικό γιουβέτσι που δοκιμάσαμε.
0: Τι γιουβέτσι? Μοσχαράκι, έτσι.
1: Είναι μοσχαράκι, ναι.
0: Οπα.
1: Έτσι χυλωμένο, με το κρυσαράκι του, και από πάνω βάζουν και λίγο τυράκι τριμμένο.
0: Οπα.
1: Που έλειωνε. Ήταν πολύ ωραίο πραγματικά. Και έχει δηλαδή και άλλα μαγειρευτά και όσπρια και δουλεύει πολύ με την εποχικότητα.
0: Από προϊόντα εννοείς και τα λοιπά, έτσι.
1: Ναι, ναι.
0: Ωραία.
1: Είναι το Drunk and Go, που είναι πάρα πολύ ωραίο. Είτε για μετά το γραφείο, για ένα ποτήρι κρασί με κάποιο πλατό αλαντικών τυριών.
0: Και για ραντεβού επαγγελματικά είναι ωραία αυτά.
1: Ναι, και για επαγγελματικά ραντεβού. Και επειδή είναι concept που το έχουν διατηρήσει και από το μαγαζί που έχουν στο κέντρο, στο Σύνταγμα ενώ κοντά, είναι πολύ ωραίο και για ραντεβού, τα αρχικά ραντεβού του φλερτ. Γιατί έχουν ένα, ναι, γιατί έχουν ένα παιχνίδι στο οποίο μπορείς να δοκιμάσεις διάφορα κρασιά και να διαλέξεις τι αρώματα σου βγάζει, τι ποικίλει, ναι, τα αρώματα βασικά, για να βρεις από ποια ποικιλία είναι. Και αυτός που έχει περισσότερες σωστές απαντήσεις, κερδίζει.
0: Έλα, ωραίο είναι,
1: ναι.
0: Αυτό. Δεν μου λες, περίμενε, θα το έκανες εσύ αυτό σε πρώτο ραντεβού?
1: Θα το έκανα, ναι. Γιατί θεωρώ ότι υπάρχει ένα κοινό σημείο συζήτησης, μια ωραία αφετηρία και μπορείς να συνδεθείς με τον άλλον χωρίς να υπάρχει αυτή η άβολη σιωπή. Και τώρα τι θα πω.
0: Τέλεια. Μου ήρθε μήνυμα από τον Αλέξανδρο, είδες οι ακροατές μας τι είναι. Μου λέει: είμαστε τυχεροί όσοι δουλεύουμε κέντρο, γιατί η συγκεκριμένη στοά έχει αναβαθμίσει την καθημερινότητά μας αισθητά. Αλέξανδρε, στείλε μου αριθμό να σε καλέσουμε να μας πει μια καλησπέρα, να μου πεις τι κάνεις και στη στοά. Μπορείς, λέει, να πεταχτείς για πρωινό, μπραντς ή και μεσημεριανό και βρίσκεις τα πάντα. Είμαστε έκανε πάρα πολύ καιρό να φτιαχτεί, έτσι γιατί μου έχει βάλει πολλά αλφα. Αλλά βέβαια, αλλά χαλάλι μου λέει. Κατάλαβες, ναι, είδες ο Αλέξανδρος. Έπιασε αμέσως το νόημα, μια χαρά.
1: Ναι. Ήταν κάτι που το περιμένουμε πολύ καιρό και οφείλω να ομολογήσω και έτσι και προς τιμήν τους και των ανθρώπων που δουλεύουν εκεί καθημερινά ότι είναι και πάρα πολύ καθαρά.
0: Τέλεια.
1: Δηλαδή,
0: εντάξει.
1: Η καθαριότητα ήταν σε ένα άλλο επίπεδο. Μπράβο.
0: Ωραία. Θα πάω και θα πω τις εντυπώσεις μου. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Περισσότερα διαβάζει κάποιος ό,τι θέλει στο cookout. Κάνετε εξαιρετική δουλειά, δηλαδή ειλικρινά και τόσο καλέστε τη δουλειά. Άσε που σας κλέβω πολλά πράγματα που θέλω να τα κάνω θέματα.
1: Αμέ. Χαρά με αυτό. Στα επόμενα θα πάμε και παρέα.
0: Αμέ, γιατί. Δεν το είχα σκεφτεί. Εμβέρα μου. Να είσαι καλά, σε ευχαριστώ πάρα πολύ, έτσι.
1: Εγώ ευχαριστώ και χαρά μου.
0: Και καλό Σαββατοκύριακο με υγεία. Έτσι. Αλέξανδρε, στείλε μου αριθμό κινητού, τώρα δεν το έχω εύκολο. Να πούμε μια καλησπέρα να μας πεις και για τη στοά της εντυπώσεις. Τέλεια. Πολύ χαίρομαι που υπάρχει αυτή η διάδραση. Λοιπόν, αγαπητέ μου. Γιώργο, να ξέρω από τους τρόπους επικοινωνίας. Γιατί τώρα κάποια μηνύματα στο Viber τα έχω χάσει. Δεν με πειράζει. Ισχύει λοιπόν το www.skyradio.gr, πλαίσιο επάνω δεξιά, πες την άποψή σου. Ισχύει και το Viber το 698-123-1003. Μην μου ξεχνάτε, γιατί αύριο είναι Σάββατο. The Voice of Greece powered by Telecom έρχεται. Ετοιμάζονται οι καρέκλες να γυρίσουν των τεσσάρων. Έτσι. Συναρπαστικός μουσικός διαγωνισμός που έχει κερδίσει την αγάπη εκατομμυρίων τηλεθεατών στην Ελλάδα αλλά και εκτός. Επιστρέφει λοιπόν για 12η σεζόν στη τηλεόραση του Sky. Από το Σάββατο λοιπόν 10 Οκτωβρίου στις 9 το βράδυ και κάθε Σάββατο και Κυριακή η εντυπωσιακή σκηνή φωτίζεται, τα μικρόφωνα ανοίγουν. Εννοείται ότι οι υπεύθυνοι εκεί που θα γυρίζουν για να επιλέγουν και να διδάσκουν εντός εισαγωγικών παίρνουν θέση στις εμβληματικές κόκκινες καρέκλες. Πάνος Μουζουράκης, Χρήστος Μάστορας, Έλενα Παπαρίζου υποδέχεται στην παρέα την Παόλα. Και όλοι μαζί θα πρέπει να αναγνωρίσουν ποιος διαγωνιζόμενος έχει ταλέντο. Φύγαμε για σύντομη υπενθύμηση τίτλοι ειδήσεων στις 10.30 και επιστρέφουμε. Sky 100,3.

0: σχετικά με την καθημερινή. Τιτανικός. Η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός. An immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.
1: Δεν μου λες, βρε γειτόνισσα.
2: Πείτε μου, κυρία Σούλα.
1: Χθες δουλεύετε από το σπίτι? Όλη μέρα σας άκουγα.
2: Αφήστε. 4 meetings είχα, το ένα μετά το άλλο, και ο άντρας μου παράλληλα άλλα τόσα.
3: Σύνδρομη των νησιών.
1: Καλά, τόσο καλό ίντερνετ έχετε, ε?
2: Εννοείται. Με το Nova More δεν είχαμε μόνο ίντερνετ από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, αλλά και πανίσχυρο σήμα WiFi στο σπίτι.
1: Τι μου λες? Σιγά το νέο. Λες κι εγώ δεν έχω Nova More.
4: Με το Nova More έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα και δωρεάν Ultra WiFi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό ετήσεων σταθερής και κινητής 24 μήνες διάρκειας. Δωρεάν Ultra WiFi στα προγράμματα ταχυτήτων 500 Mbps και άνω. Για το Connect Day One και όρους και προϋποθέσεις, μπείτε στο nova.gr.
5: Μια Κυριακή από τη ζωή του Θανάση Παπαγεωργίου. Είναι ηθοποιός και σκηνοθέτης.
6: Το ταλέντο δεν είναι κάτι που το άσκεις οπωσδήποτε στη σκηνή, έτσι, μα το έχεις μέσα σου. Βλέπουμε πολλούς ανθρώπους και λέμε, ηθοποιός είναι αυτός, τι, πώς τα λέει, έτσι. Νομίζω ότι είχα μία μάνα τέτοια, η οποία ήταν πολύ εκφραστική. Πολλές φορές πιάνω τον εαυτό μου να τη μιμούμε κατά κάποιο τρόπο. Δεν ξέρω λοιπόν πώς έγινε ηθοποιός.
5: Κυριακή στις 12 το μεσημέρι, στον Sky 100,3.

0: ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Η Ρωσία συμφώνησε να διαθέσει άμεσα περισσότερους από 300.000 τόνους ντίζελ στην αμερικανική και τη διεθνή αγορά, δήλωσε σήμερα ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ. Επιπλέον 500 τόνοι θα διατεθούν από τη Ρωσία κατά τη διάρκεια του Νοεμβρίου και ακόμη 1 εκατομμύριο αμέσως μετά. Ο Αμερικανός πρόεδρος εκτίμησε ότι η εξέλιξη αυτή θα οδηγήσει σε μείωση των τιμών του ντίζελ σε επίπεδα ρεκόρ. Άνοιγε ο δρόμος για επενδύσεις 1 δισεκατομμύριο ευρώ στη χώρα μας, με στόχο την ενεργειακή ανθεκτικότητα. Εγκρίθηκε από την Κομισιόν αποκλειστικά για την Ελλάδα με αίτημα του Υπουργείου Οικονομικών για την επέκταση εφαρμογής της ρήτρας διαφυγής. Όλοι θα πρέπει να βάλουν πλάτη, ακόμα και αν αυτό σημαίνει μικρότερα περιθώρια κέρδους για τις επιχειρήσεις, δήλωσε ο Πρωθυπουργός σε συνέντευξη στο Sky και τον Άρη Πορτοσάλτε, αναφερόμενο στο ενδεχόμενο νέων ανατιμήσεων στην αγορά. Προανήγγειλε ανακοινώσεις σε λίγες ημέρες για το πετρέλαιο θέρμανσης. Παραδόθηκε στις αστυνομικές αρχές παρουσία του δικηγόρου του, ο 22χρονος που φέρεται να τραυμάτισε χθες με μαχαίρι, 32χρονος στην Ελευσίνα. Φέρεται να υποστήριξε στους αστυνομικούς ότι πρώτα τον τραυμάτισε το θύμα και θα υποβάλει μήνυση. Για την ίδια υπόθεση αναζητείται και ένας 18χρονος. Ισχυρός σεισμός 7,6 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ συγκλώνησε απόψε τον Παναμά. Καταγράφονται ήδη ισχυροί μετασεισμοί. Βίντεο στο διαδίκτυο καταγράφουν καταρρεύσεις κτηρίων. Έχει εκδοθεί σειρά προειδοποιήσεων για τσουνάμι. Και ο καιρός. Νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες αύριο Σάββατο στην Αττική με πιθανότητα τοπικών βροχών. Έως 27 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 25 στη Θεσσαλονίκη.

Λοιπόν, Φρανς Γκάλ. Εδώ το ήθελα σε μια πιο έτσι έκδοση ραδιοφωνική διασκευή. Φρανς Γκάλ γεννήθηκε σαν σήμερα το 1947 στο Παρίσι. Μοναχοκόρη του συνθέτη του στιχουργού του Ρόμπερτ Γκάλ. Ένα από τα τραγούδια τέλος πάντων που δεν ξέρουμε και το συγκεκριμένο, είπα να το βάλω σε μια πιο σύγχρονη βερσιόν, έτσι. Ωραίο είναι. Beat.

0: λοιπόν, που έχουμε φτάσει, γελάω μόνο μου με τον εαυτό μου. Διάβασα, ακούγασα με την είδηση, τώρα είναι φρέσκια, ότι η Ρωσία συμφώνησε να διαθέσει άμεσα περισσότερες από 300.000 τόνους δίζελ στην αμερικανική αλλά και τη διεθνή αγορά. Μάλιστα. Αυτά τα ανακοίνωσε ο Αμερικανός πρόεδρος, τον Ντόναλντ Τραμπ. Σημαίνει ότι κάτι έχει βρει με τον Πούτιν. Επιπλέον, 500.000 τόνοι, πόσο θα διατεθούν από τη Ρωσία κατά τη διάρκεια του Νοεμβρίου και 1.000.000 αμέσως μετά. Το πρώτο πράγμα που σκέφτεται κανείς, κάτσε, περίμενε να δω πότε θα δω μια αλλαγή στο βενζινάδικο, να πάω να βάλω βενζίνη. Οπότε, παιδιά, να σας πω κάτι. Αυτό δεν θα φανεί από αύριο, θα φανεί από Δευτέρα-Τρίτη. Κάντε λίγο υπομονή, μετακινηθείτε λίγο, να βάλουμε λίγο φθηνότερη τη βενζίνη, γιατί κάποια στιγμή θα αποτυπωθεί αυτό αν προχωρήσει με κάποιο τρόπο. Λέμε εμείς τώρα, Την καλησπέρα μου στο φίλο μου τον Αβραάμ. Τι κάνεις εσύ, πού είσαι? Χαλκιδική, Θεσσαλονίκη. Μάλιστα. Η Θεσσαλονίκη στην παρέα. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ο Αλέξανδρος ο Τρίτεκνος μας έστειλε το μήνυμα πόσο του είχε αλλάξει την καθημερινότητα η Στοά. Εκεί στο... η Στοά Αρσακίου. Ρε φίλε, καλησπέρα πρώτα απ' όλα.
1: Γεια σου φίλε Δημήτρη. Τι γίνεσαι?
0: Εάν περιμένουμε από... στο Αρσακίου να μας αλλάξει την καθημερινότητα, υπάρχει ένα θέμα, έτσι.
1: Ήταν για να δώσω λίγο έμφαση, ρε παιδί μου. Άντε πάω να σου πω ότι πήρα την τελευταία φορά που πήγα, θα ξενερώσεις λίγο.
0: Περίμενε. Δεν έφαγες το σουβλάκι το τίμιο?
1: Όχι.
0: Τι έφαγες, το άτιμο?
1: Μα έφαγα, καταρχάς δεν έχει, και έχει πάρα πολλά γεμάτα. Έχει και, όπως είπα, και μπραντς και πρωινό.
0: Ναι.
1: Έχει και ένα κατάστημα μέσα που μπορείς να φτιάξεις ένα μπολ με... γιαούρτι.
0: Έλα, γιαούρτι τώρα, άσε μας. Πες
1: εγώ
0: κάτι
1: αυτό άλλο. Έφαγα.
0: Αυτό έφαγε, κατάλαβα. Το κατάλαβα.
1: Είναι για όλα τα γούστα. Είναι για όλα τα γούστα, έχει τα πάντα.
0: Δεν μου λες εντύπωση, πες μου, γιατί μου λες ότι όντως τώρα πέρα από την πλάκα, προφανώς ως το πόσιμο αλλάζει κάποια πράγματα. Έτσι, εννοείται. Mm-hmm. Για πες μου έτσι πόσο έχει αλλάξει η περιοχή και όντως πήρε καιρό να φτιαχτεί, τουλάχιστον αξίζει τον κόπο. Αξίζει μάλλον,
1: Αξίζει τον κόπο. Εγώ το κατάλαβα ότι έχει ετοιμαστεί όταν γύρισα από τις διακοπές το καλοκαίρι. Δεν ξέρω αν έχει γίνει και λίγο πριν και δεν το είχα καταλάβει. Εγώ δουλεύω στο Άπες Ματζόγλου, που αν θυμάσαι είχες κάνει και μια αναφορά σε παλιότερη κουβή.
0: Ναι.
1: Οπότε είμαστε δίπλα-δίπλα. Αυτές οι στοές είναι δίπλα-δίπλα σχεδόν.
0: Ναι.
1: Οπότε είμαστε πολύ κοντά. Δηλαδή και εμείς από το γραφείο, όποιος θέλει, όποιος κάνει ένα διάλειμμα, μπορεί να πεταχτεί εκεί να πάρει ένα καφέ. Να πάρει να φάει κάτι μεσημεριανό. Εν τω μεταξύ έχει πολύ μεγάλη διαφορά άμα πας το μεσημέρι ή αν πας το πρωί.
0: Με τον κόσμο εννοείς?
1: Ναι, γίνεται χαμός το μεσημέρι.
0: Προφανώς τα γραφεία εκεί, τα τριγύρω ή
1: πρόσεξε.
0: Εγώ θα σου πω κάτι άλλο. Πες ότι Σάββατο αύριο, όσοι πάνε εκεί και το δουν, Σάββατο μάλλον μεσημεράκι θα είναι απλησίαστο από τον κόσμο.
1: Ναι, φαντάζομαι. Δεν έχω πάει, αλλά φαντάζομαι ότι θα είναι. Γιατί εγώ το Σάββατο δεν δουλεύω. Θα είναι απλιστή. Και δεν ξέρω αν το ανέφερε πριν η κοπέλα που μιλούσε ότι έχει και στην ταράτσα κάτι.
0: Α, δεν το ξέρω. Αλήθεια.
1: Που έχει, ναι, που έχω ανέβει πάνω, δεν είχε βέβαια κόσμο καθόλου. Δεν ξέρω αν έχει ολοκληρωθεί. Αλλά μου φαίνεται ότι είναι κάτι σε μπαράκι, σε κάτι τέτοιο.
0: Εγώ παίζω τώρα. Τιμές πώς παίζουν, τι είπε λέει εκεί, για όλα τα βαλάντια.
1: Κοίτα. Ναι. Είναι λίγο τσιμπημένα, η αλήθεια είναι. Είναι λίγο τσιμπημένα.
0: Δηλαδή, φίλε, περίμενε, κάτσε. Δεν θα το κάνουμε υπόθεση εργασίας. Θέλω. Έφτιαξε ένα γιαούρτι εσύ.
1: Ναι.
0: Γιατί γελάς?
1: Γιατί όμως πότε δεν γελάς.
0: Να σου πω κάτι. Τις επιλογές μας θα τις τιμήσουμε. Εντάξει, δηλαδή ήθελες γιαούρτι. Τι έβαλες μέσα στο γιαούρτι?
1: Λοιπόν, έβαλε ένα γιαουρτάκι 2%. 200 γραμμάρια.
0: Εγώ 5 τρώω.
1: Και αυτό έχει. Και αυτό το έχει.
0: Εντάξει, τι θα πει 2.
1: Ήταν μια λεπτομέρεια, μπορούσα να την αποφύγω, αλλά ναι, ήταν ένα 2%.
0: Ωραία, λέγε, τι έβαλες
1: μετά? Έβαλε ένα κουτάλι μέλι, μάλλον έβαλε 2 η κοπέλα, 2 κουταλάκια μέλι.
0: Περίμενε. Κανονικά βάζει 1 ή 2, είσαι ήδη και έβαλε 2. Κάτσε, το προσπεράσουμε τώρα.
1: Ήταν η πρώτη φορά που έπαιρνα, άμα ξαναπάω θα σου πω.
0: Λοιπόν.
1: Λίγο φρουτοσαλάτα και ένα κουταλάκι τσία.
0: Έλεος.
1: Και έδωσα 4,80.
0: Η τσία είναι ακριβό πράγμα.
1: Το τσία δεν είναι τόσο ακριβό, όχι. Δηλαδή δεν δικαιολογείται η τιμή.
0: Δηλαδή 5 ευρώ στην ουσία έδωσε για λίγο μέλι. Ένα χαμόγελο της πολίτρια 100%. Περίμενε. Κάτσε τώρα.
1: Είναι ευγενικές οι πολίτριες, η αλήθεια είναι.
0: Λίγο τσία και τι άλλο είπα. Και λίγο φρούτο.
1: Και φρούτο-σαλάτα. Φρούτο-σαλάτα. Τρέχεια βέβαια.
0: Δεν έτρωγε ένα σουβλάκι τίμιο?
1: Ναι, αλλά μετά νιώθα καλύτερα. Ενώ έτρωγα το σουβλάκι, μετά θα λέγα πω ότι έφαγα, γιατί να το κάνω αυτό, ξέρεις.
0: Αλήθεια, και έχουμε, ξέρει... τύψεις, έχουμε τύψεις όταν λίγο ξεφεύγουμε.
1: Να σου πω την αλήθεια, σουβλάκι δεν νομίζω να έχει.
0: Έχει ρε, αφού
1: έχει, μας είπε. Okay. Α, γιατί πίτσα, ναι, μακαρονάδες, ναι, και τα λοιπά, αλλά σουβλάκι δεν έχει τύχει να δω. Οκ, okay, μπορεί να με ξεφύγει, γιατί ξέρεις, το αποφεύγω γι' αυτό. Μάλλον με προστατεύει ο οργανισμός μου, δεν ξέρω.
0: Μάλιστα, τέλος πάντων, ωραία.
1: Και έχει επίσης και μαγαζιά με ρούχα.
0: Α. Καλά, δεν κεγόμαστε, δεν είναι στην άμεση προτεραιότητα τα ρούχα.
1: Όχι, αλλά θέλω να σου πω ότι έχει τα πάντα, δηλαδή ναι, μπορεί να πάει κάποιος και να κάνει τα πάντα.
0: Τι, εννοείς ότι γνωστές φίρμες και πανάκριβα και τα λοιπά. Ναι.
1: Το ναι πήγαινε στο γνωστές φίρμες, οπότε εντάξει και το πανάκριβα που λες, φαντάζομαι ότι θα ακολουθεί την... τη λογική αυτή πορεία, αλλά είναι μια πάρα πολύ ωραία, ένα πολύ ωραίο μέρος που αξίζει
0: να επισκεφτείς. Πηγαίνοντας στο κέντρο πολλές φορές, γιατί εμένα μου αρέσει και να περπατάω και να χαζεύω το ένα τ' άλλο και να παρατηρώ. Λοιπόν, υπάρχει μια πολύ γνωστή εταιρεία, πανάκριβη, τσάντες πανάκριβες, αλλά και όχι μόνο αυτό, και βλέποντας και τις πολύ γνωστές φίρμες που έχουν ανοίξει τώρα τα μαγαζιά τους εκεί γύρω, μπαίνοντας προς την Πανεπιστημίου, από την πλατεία Συντάγματος κτλ. Λοιπόν, ή στη Βουκουρεστίου εκεί και τέτοια, βλέπεις ότι μου έκανε εντύπωση ότι έξω από αυτό το, τη γνωστή εταιρεία έχει ουρά πελατών που περιμένουν. Έχω δει και 15 έχω μετρήσει.
1: Λεφτά υπάρχουν, Δημητρή.
0: Είναι όλοι τουρίστες.
1: Λεφτά υπάρχουν.
0: Όχι, είναι τουρίστες.
1: Α, τουρίστες.
0: Τουρίστες. Okay. Και όπως επίσης βλέπω, καλά, να σου πω κάτι. Λεφτά και μαύρα υπάρχουν.
1: Εντάξει, εννοείται.
0: Εντάξει, ναι, εννοείται. Εννοείται. Αυτό είναι το θέμα. Τέλος πάντων. Λοιπόν, σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Εγώ σε ευχαριστώ, Δημητρή.
0: Σαββατοκύριακο τι παίζει?
1: Σαββατοκύριακο με τα παιδιά, παιδικά πάρτι, τέτοια.
0: Τέλεια, μια χαρά. Άντε, να περάσετε καλά.
1: Να είστε καλά. Να είστε καλά.
0: Θα πάλι στην, στο Άρσακίου.
1: Βεβαίως, εννοείται.
0: Να σου πω, θέλω να μου πεις την επόμενη φορά που θα πάρεις γιαούρτι πόσο μέλι θα σου βάλει η κοπέλα. Έτσι από περιέργεια.
1: Για να δούμε, θα είναι τεστ για την προηγούμενη αυτό.
0: Ακριβώς. Να είστε καλά, για χαρά. Για χαρά.
1: Γεια σου, Δημήτρη.
0: Λοιπόν, μου λέει ο Δημήτρης, άκουσα λέει σε κονσέρβα την συνέντευξη Μητσοτάκη. Είναι, μου λέει, σε άλλο επίπεδο. Με τους απέναντι, ειδικά λέει, όταν ακούσα απόσπασμα από συνέντευξη Τσίπρα στα παραπολιτικά, στο επόμενο κομμάτι της εκπομπής. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Δημήτρη, για την επικοινωνία. Δημήτρης από Λονδίνο, χρωστάμε μια κουβέντα από χθες, ένα υπόλοιπο δηλαδή, αν και νομίζω ότι δεν θα λήξει και σήμερα, κάποια στιγμή θα τα ξαναπούμε άμεσα. Δημήτρη μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ που προσπάθησες και είσαι κοντά μας. Τι κάνεις?
2: Είναι μια χαρά.
0: Και μέσω Viber σε ακούμε, λες και έχουμε στούντιο. Έτσι.
2: Ναι.
0: Εξαιρετικό. Εξαιρετικό. Λοιπόν, εσύ λοιπόν βρέθηκες πριν 11 χρόνια στο Σέφιλντ.
2: Ναι.
0: Έτσι.
2: Θα ήθελα να αρχίσω με μια διευκρίνηση.
0: Ό,τι θες.
2: Γιατί είπα χθες το μισθό μου. Ναι. Αυτό που δεν διευκρίνησα. Έτσι, να μην νομίζει ο κόσμος εδώ πέρα μοιράζουν λεφτά με τις βαλίτσες.
0: Ναι.
2: Ο μισθός μου είναι περίπου 2 φορές πάνω από το μέσο όρο από ό,τι παίρνουν οι μηχανικοί εδώ.
0: Α, μάλιστα.
2: Λοιπόν,
0: αυτό συμβαίνει λόγω βιογραφικού, λόγω δυνατότητας εταιρείας. Πού οφείλεται ότι δύο φορές παραπάνω, ας πούμε.
2: Λοιπόν, να σας πω πού είναι η αγορά, έτσι.
0: Ναι, ωραία.
2: Ακριβώς ένα χρόνο πριν, συγγνώμη, μπορεί να ακούτε και το σκύλο μου.
0: Ω, μην ανησυχείς. Πώς το λένε?
2: Γούφι.
0: Γούφι. Τι ράτσα είναι?
2: Λαμπραντόρ.
0: Α, ωραίος. Άσπρος ή μαύρος, μπες ή μαύρος, τι είναι?
2: Άσπρος.
0: Λοιπόν, και τα μαύρα τα λαμπραντόρ είναι πολύ ωραία. Είναι πιο σπάνια, αλλά είναι πολύ ωραία.
2: Ναι, έτυχε.
0: Έτυχε.
2: Έτυχε.
0: Λοιπόν, ποιος πολιτικός είχε λαμπραντόρ? Παπανδρέου.
2: Ξέρω.
0: Μάλιστα.
2: Δεν το θυμάμαι.
0: Λοιπόν, για πες μας τώρα, πώς γίνεται και πετυχαίνεις διπλόμισθο από τι άλλοι?
2: Θα σας πω ένα πράγμα. Λοιπόν, μια εταιρεία έχει ένα μηχάνημα το οποίο δεν έχει δουλέψει ποτέ. Ένα κομμάτι του μηχανήματος δεν έχει δουλέψει ποτέ. Πριν κάτι χρόνια μας ζητάνε από την εταιρεία μας να κάνουμε ένα αυτοματισμό να δουλέψει αυτό το μηχάνημα. Το φτιάχνω λοιπόν τον αυτοματισμό και όντως δουλεύει. Στην Νότια Αφρική η εταιρεία. Ακριβώς ήταν λίγο πριν τον COVID. Μια χαρά όλα. Πέρσι μας παίρνουν τηλέφωνο, μας λένε θέλουμε αυτό το μηχάνημα, ένα κομμάτι του ακόμα, άλλο έναν αυτοματισμό για να ολοκληρωθεί. Θέλουμε όμως, λέει, το Δημήτρη να έρθει. Δεν θέλουμε κανέναν. αυτός έχει φτιάξει το σύστημα.
0: Εντάξει. Εντάξει.
2: Λοιπόν, ο Δημήτρης όμως λέει είναι fully booked, δεν μπορεί να έρθει. Όχι, θέλουμε το Δημήτρη. Λοιπόν, εντάξει, στέλνουμε μια προσφορά, την υπογράφουν αμέσως, ναι, δεχόμαστε. Mm-hmm. Λοιπόν, για 5 μέρες,
0: mm-hmm.
2: πήγα Δευτέρα, η δουλειά ήταν Δευτέρα με Παρασκευή.
0: Mm-hmm.
2: Θα καθόμουν εκεί 8 ώρες την ημέρα, ήταν να ρυθμίσω το μηχάνημα.
0: Mm-hmm.
2: Μια ρύθμιση, τους χρεώσαμε γύρω στις 35-32 χιλιάδες ευρώ. Για να πάω να κάνω αυτή τη ρύθμιση. Mm.
0: Λοιπόν. Ναι, προφανώς ο εργοδότης σου αυτό το εκτιμά.
2: Αυτό το εκτιμά.
0: Περίμενε, περίμενε. Υπάρχει αξιολόγηση γενικώς, το βλέπεις γενικότερα, δηλαδή.
2: Ναι.
0: Υπάρχει, έτσι.
2: Υπάρχει. Υπάρχει αξιολόγηση. Το θέμα είναι ότι για αυτούς, αυτά τα 35 χιλιάρικα που μου δώσανε για να πάω να κάνω μια ρύθμιση, του δαγκώσαμε, η αλήθεια είναι. Συνήθως δεν χρεώνουμε τόσο πολύ. Με αυτή τη ρύθμιση.
0: Να ακούνε Sky, αποκλείεται.
2: Λοιπόν, αποκλείεται. Είναι Νότια Αφρική.
0: Εντάξει. Οπότε του δαγκώσατε. Για λέγε.
2: Του δαγκώσαμε, αλλά με αυτή τη ρύθμιση, εκεί που κάνανε 2 coil την ώρα, βγάζουν 2,5. Ένα coil αλουμινίου, όταν είναι για την αυτοβιομηχανία, κοστίζει γύρω στις 50 με 100 χιλιάδες δολάρια.
0: Ναι, εντάξει.
2: Οπότε
0: κοίτα, δεν το έκαναν για την ψυχή της μάνας τους, το έκαναν για πολύ συγκεκριμένο λόγο. Έτσι, λοιπόν, το καταλαβαίνουμε.
2: Μέσα σε 2 ώρες.
0: Δεν μου λες όμως, λοιπόν, να σε ρωτήσω κάτι. Χαίρομαι, θα σου πω γιατί. Πρώτα απ' όλα, ακούω έναν εργαζόμενο, ο οποίος, ξαναλέω, είμαστε Αγγλία τώρα, Σέφιλντ, και μάλιστα μου έρθει και ένα μήνυμα από την Κατερίνα που μένει και εκείνη και από το κρύο Σέφιλντ, μένω εδώ με την οικογένεια, τυχαία, αλλά καταλαβαίνω ότι εσύ ως εργαζόμενος νιώθεις μια ικανοποίηση που έχεις αξιολογηθεί με αυτόν τον τρόπο, έτσι.
2: Βέβαια.
0: Δεν είναι πολύ ωραίο αυτό για ένα εργαζόμενο.
2: Είναι, να σας πω, ότι καταρχάς, τους λέω, ξέρετε κάτι, δεν μπορώ γιατί έχω και την οικογένειά μου, δεν πειράζει. Έχουμε κάνει ένα ποσό, 4.000 είναι το budget για να πας κάτω, πάρε την οικογένειά σου. Και βασικά πήγα και έκανα και μια εβδομάδα διακοπές. Δηλαδή δίνουν κίνητρα.
0: Ναι.
2: Βγάζουν, δίνουν κίνητρα.
0: Αυτό το παρατηρείς γενικότερα σε επιχειρήσεις στη χώρα που είσαι? Το λέω δηλαδή, υπάρχει αξιοκρατία, υπάρχει αξιολόγηση,
2: υπάρχει αξιοκρατία. Να σας πω, να λέτε, δεν έχω αλλάξει πολλές δουλειές. Δηλαδή ήρθα εδώ το
0: 11. Ναι, και προφανώς είσαι απόλυτα ικανοποιημένος.
2: Και στην πρώτη εταιρεία δεν ήμουν ικανοποιημένος. Αυτή η εταιρεία που δουλεύω τώρα με νοικιάσανε και μετά με κλέψανε.
0: Α.
2: Λοιπόν, έτσι άλλαξα εταιρεία.
0: Μάλιστα.
2: Και από τότε είμαι στην ίδια εταιρεία.
0: Δεν μου λες.
2: Υπάρχει.
0: Ναι, ναι, όχι, ναι, συγγνώμη, ολοκλήρωσε το. Κάτι άλλο σκέφτηκα, για πες μου.
2: Και επίσης, ξέρω, ας πούμε, το πτυχίο μου δεν το έχω δείξει ποτέ. Δεν νομίζω να έχω δείξει ποτέ το πτυχίο. Ποτέ δεν μου το ζητήσανε. Ένας πολύ καλός μηχανικός που ξέρω, και από τους καλύτερους κι αυτός, δεν έχει καν πτυχίο πανεπιστημίου.
0: Και πώς δουλεύει
2: κάνει
0: εμπειρικά?
2: Κάνει τη δουλειά, βγάζει δουλειά, είναι μυαλό, τέλος. Το χαρτί δεν σου φέρνει, δεν θα κάνει μια μηχανή να δουλέψει το χαρτί.
0: Ναι, ωραία. Ερώτηση. Επειδή σε ρώτησα εχθές και αν θα σκεφτώσουν ποτέ να γυρίσεις, μου απάντησες πολύ συγκεκριμένα, πάρα πολύ ωραία. Έστειλε το βιογραφικό σε μια εταιρεία, δεν σου απάντησαν καν. Και καταλαβαίνω ότι έχεις και ένα βιογραφικό τώρα, εντάξει, φίλε μου. Δηλαδή καταλαβαίνω. Αλλά πες μου, τι σου αρέσει στη ζωή εκεί? Γιατί δεν σου αρέσει?
2: Λοιπόν, μου αρέσει ότι υπάρχει σεβασμός. Κάτι που λείπει στην Ελλάδα.
0: Αν κρίνω από τη δουλειά, υπάρχει σεβασμός σίγουρα. Υπάρχει και στην καθημερινότητα, δηλαδή.
2: Και στην καθημερινότητα. Υπάρχει. Εντάξει, το NHS, όλοι το κατηγορούμε, τη χάλια που έχει γίνει.
0: Το δημόσιο σύστημα υγείας, αυτό αναφέρεσαι.
2: Ναι, το δημόσιο σύστημα υγείας. Πριν όταν ο μεγάλος μου γιος ήταν 2 χρονών, είχε ένα ατύχημα, έσπασε το πόδι, το θυμάμαι τότε η πρώην γυναίκα μου πήρε τηλέφωνο και ήρθε το ασθενοφόρο μέσα σε 3 λεπτά. Λοιπόν, έχω αυτό το αίσθημα της ασφάλειας, ότι άμα γίνει κάτι, θα με αντιμετωπίσουν. Εντάξει, βέβαια υπάρχει και το άλλο άκρο, έτσι, ότι είχα πέτρα στα νεφρά και περίμενα 2 χρόνια σε λίστα αναμονής να μου κάνουν χειρουργείο.
0: Με πέτρα στα νεφρά.
2: Ναι, εντάξει, δεν μπορούσα πάρα πολύ.
0: Είχες κολικούς δηλαδή και τέτοια.
2: Όχι,
0: ωραία, ερώτηση. Αν ας πούμε δεν περίμενες στο δημόσιο σύστημα υγείας, θα την πλήρωνες πανάκριβα αυτή την επέμβαση? Επέμβαση, λιθοτριψία, έτσι.
2: Ναι.
0: Έτσι δεν λέγεται.
2: Όχι, έκανα επέμβαση, γιατί είχα κάνει λιθοτριψία στην Κίνα. Έτυχε να βγάλω πέτρα στο νεφρά όταν ήμουν στην Κίνα.
0: Εσύ ζεις επικίνδυνα.
2: Και έχω την άλλη εβδομάδα πάω στη Σαουδική Αραβία για ένα meeting.
0: Μάλιστα. Για πες μου σε παρακαλώ. Ωραία. Πες ότι θα ήθελες να κάνεις την επέμβαση εκτός.
2: Ιδιωτικά κοστίζουν. Ναι. Θυμάμαι.
0: Αλλά 2 χρόνια όμως να περιμένεις για επέμβαση για πέτρα στα νεφρά.
2: Ναι. Ναι.
0: Εντάξει, αυτό τώρα δεν είναι.
2: Και αναμονής, όχι, δεν είναι.
0: Γιατί πολλές φορές κατηγορούμε το εδώ το σύστημα το δικό μας, αλλά δεν νομίζω ότι περιμένουμε 2 χρόνια για μια τέτοια επέμβαση.
2: Όχι, όχι. Και από ό,τι ξέρω, υπάρχει μεγάλο θέμα με καρκινοπαθείς που περιμένουν.
0: Εκεί.
2: Ναι. Έχουν θέμα σε αυτό.
0: Ναι.
2: Που το δικό μας σύστημα είναι πιο γρήγορο.
0: Ναι, απλώς αν κρίνεις ένα σύστημα από το αν θα σου έρθει το ΕΚΑΒ σε 3 λεπτά ή αν απ' την άλλη είναι κάποιος καρκινοπαθής ή έχει να κάνει μια επέμβαση που είναι, δεν είναι, εντάξει, οκ, okay, είναι θέμα το να έχεις πέτρα στα νεφρά, αλλά περιμένεις 2 χρόνια, εντάξει.
2: Ναι, θα μπορούσα να πάω και ιδιωτικά, δεν ξέρω πώς θα κόστιζε, αλλά δεν το έκανε.
0: Ναι.
2: Γιατί δεν μπορούσα, δεν με ενοχλούσε να σου πω την αλήθεια.
0: Ναι.
2: Και λέω εντάξει, θα περιμένω, δεν είχα θέμα. Αν είχα θέμα, το πολύ πολύ να ερχόμουν στην Ελλάδα, να την έκανα ιδιωτικά.
0: Ναι.
2: Κοστίζει. Ναι, οι γιατροί ιδιωτικοί κοστίζουν.
0: Ναι.
2: Θυμάμαι πριν πάνε 12 χρόνια, ναι, ο μεγάλος είναι 13 τώρα. Είχαμε πάει σε δερματολόγο ιδιωτικά και μας πήρε 200 λίρες μια επίσκεψη.
0: Ναι.
2: Και τώρα σε ορθοπαιδικό που χρειάστηκε για το μικρό και πήγαμε ιδιωτικά για να τον ελέγξουμε, έτσι από, όχι ότι είχε κάτι γιατί ήταν 6 μηνών, και πληρώσαμε 300 λίρες κάτι τέτοιο.
0: 300 είναι λίρες.
2: Πανάκριβα.
0: Πανάκριβα.
2: Ναι, ναι, ναι.
0: Τι δεν σου αρέσει τη ζωή εκεί? Τι δεν σου αρέσει τη ζωή εκεί?
2: Ο καιρός.
0: Ο καιρός,
2: Ο καιρός. Όλοι παραπονιούνται για τον καιρό. Τώρα αυτή τη στιγμή έξω βρέχει, έχουμε 8-9 βαθμούς με βροχή. Και συνέχεια βροχή. Και δεν βλέπουμε αυτόν τον ήλιο. Δηλαδή θα έχουμε συνέχεια συννεφιά.
0: Ναι.
2: Είναι λίγο καιρός, πρέπει να τον αντέξεις.
0: Ναι. Λοιπόν, θα τα ξαναπούμε σίγουρα. Είσαι πολύ καλός ομιλητής και σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
2: Ευχαριστώ.
0: Να περάσετε ένα όμορφο Σαββατοκύριακο, Δημητρό μου. Να είσαι καλά.
2: Ευχαριστώ.
0: Και να χαίρεσαι και την οικογένεια και θα τα ξαναπούμε σίγουρα. Ειλικρινά σε ευχαριστώ. Πάρα πολύ. Να είσαι καλά.
2: Έγινε. Καλό Σαββατοκύριακο.
0: Για χαρά. Για χαρά. Μου λέει ο Άννης το εξής. Καλησπέρα. Άκουσα πριν από λίγο για διαβάσεις πεζών, οδική συμπεριφορά κτλ. Λοιπόν, προκαλώ όποιον θέλει και μπορεί να έρθει στα Άνω Λιώσια και να περπατήσει στη Λεωφόρο Φιλής, αυτή που πάει από τους Αγίους Αναργύριους στην Χασιά, να περπατήσει αμέριμνα ως πεζός, η οποία έχει ακόμα και φανάρια, αλλά έχει και αυτούς που αποκαλείται ευπαθή κοινωνική ομάδα. Βοήθησε με λίγο να καταλάβω, μάλλον είναι κάτι το οποίο είναι εκτός, έτσι. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ για την επικοινωνία. Να είσαι καλά, Σοφία μου. Αχ, Σοφή, δεν μπορώ να το ανοίξω αυτό. Τι μου έστειλες? Κάτι μου έστειλες στο YouTube, ένα τραγούδι. Αλλά δεν μπορώ να το ανοίξω. Ιωάννα, σας προτείνω, λέει, να δείτε την ταινία μικρού μήκους, το θρόνο του Ξέρξη, 15 λεπτά είναι, στο Netflix, με πρωταγωνιστή το Μαζονάκι. Μάλιστα, θα το δούμε στο Netflix. Να είσαι καλά, Ιωάννα μου, σε ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ. Λοιπόν, τώρα όμως να πω κάτι άλλο, γιατί έρχεται εδώ το χτύπητο δίδυμο από Δευτέρα, 12 του μήνα στις 10.30 το βράδυ για δεύτερη σεζόν, το τότε και τώρα. Ο Τάκης, ο Σπύρος, η Σούλα, η Βαλέρια ξαναχτυπούν λοιπόν. Το χτύπητο δίδυμο Αλέξανδρος Τζουβέλας και Έλενα Χαραλαμπούδη επιστρέφουν λοιπόν εδώ στην τηλεόραση του Sky από τη Δευτέρα, 12 του μήνα. Βέβαια, έχουμε και κάτι άλλο τη Δευτέρα. All In είναι ένα συναρπαστικό αθλητικό ψυχαγωγικό σοου που κάνει πρεμιέρα τη Δευτέρα, 12 του μήνα στην τηλεόραση του Sky. Μιχάλης Τσόχος, Γιώργος Λιανός, Έλενα Παπαδοπούλου, Κώστας Κατσουράνης παρουσιάζουν ένα μοναδικό σοου που θα αναδείξει την φαν διάσταση του αθλητισμού. Θα μιλήσει εννοείται για κοινωνικές προεκτάσεις, θα μιλήσει για την ουσία του ποδοσφαίρου και εκεί θα προσθεθεί και special guest ο Αλέξανδρος Τζουβέλας. Εγγυάται, νομίζω ότι όλη αυτή η σύνδεση, νομίζω ότι κανείς δεν θα φύγει ατσαλάκωτος από το στούντιο. Θα είναι πάρα πολύ ωραία. Όλα αυτά λοιπόν από την Δευτέρα 12 του μήνα στην τηλεόραση του Sky. Αλλά από αύριο Voice, έτσι μην το ξεχνάτε, ετοιμάζονται οι καρέκλες να γυρίσουν. Τα μαζεύουμε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τη διάθεση να τα πούμε. Με χαροποιεί ιδιαίτερως το ότι έχουμε αυτού του είδους στην επικοινωνία φέτος. Ειλικρινά, να είστε όλες και όλοι καλά. Θα ακολουθήσει δελτίο ειδήσεων στις 11 με την Αναστασία Τσιγκούλη και αμέσως μετά κοντά σας για 2 ώρες Βασίλης Κουφόπουλος εδώ πάντα στο Sky 100,3. Να περάσετε όμορφα, μάλλον ομπρελίτσα θα χρειαστεί το Σαββατοκύριακο. Λίγο υπομονή με αυτή την περίεργη θερμοκρασία έξω που δεν αποφασίζει τι θα κάνει. Νομίζω ότι θα δροσίσει λίγο από την επόμενη εβδομάδα. Για χαρά.

0: 19ος αιώνας στον ευρωπαϊκό χώρο. Η ιστορία των μεγάλων αυτοκρατοριών και των κρατών που πρωταγωνιστούν στον αιώνα. Περιγράφονται το Ηνωμένο Βασίλειο, η Γαλλία, τα Γερμανικά Βασίλεια και η Πρωσία, η Αυστρο-Ουγγαρία και η Ρωσία. Την εποχή ο αντισημιτισμός πλανάται πάνω από τη γυραιά Ήπειρο. Η ευρωπαϊκή ιστορία του 19ου αιώνα κάθε Κυριακή στις 9 το πρωί στον Sky 100.3.
1: Sky Πολιτισμός. Χορηγός ΔΕΗ.
2: Επόμενος.
3: Ναι.
2: Χαμήλωσε ρε φίλε το ραδιόφωνο.
3: Εγώ μιλάω. Τώρα. Ποιος.
2: Τώρα προκαλείς. Λέγε.
3: Κώστας λέγομαι. Άλλες έτσι να πούμε για κάνα δελτίο.
2: Τι δελτίο. Τον 12.
3: 12 ώρες μου πήρε να αναλύσω το σύστημά του.
2: Εσύ το έχεις σύστημα να παίρνεις να λες τον πόνο σου.
3: Αφού η ομάδα πονάει ρε Γιάννη. Είναι άρρωστη.
2: Άντε σε ένα γιατρό. Επόμενος.
4: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν. Μόνο στο Super

0: Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί.
1: See you later.
0: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
2: Απολαύστε ένα μοναδικό ταξίδι ομορφιάς στον αγαπημένο σας προορισμό shopping. Τα καταστήματα Hondo Center. Για ατελείωτο shopping. Για τα δώρα που θα ενθουσιάσουν τα αγαπημένα σας πρόσωπα. Για μια ανανέωση που θα σας κάνει να λάμψετε. Για να αλλάξετε την ατμόσφαιρα του σπιτιού σας με τα πιο μοναδικά είδη σπιτιού και διακόσμησης. Καλλιντικά, αρώματα, τσάντες, ρούχα και είδη ταξιδιού με την υπογραφή των αγαπημένων σας beauty and fashion brands σας περιμένουν.
3: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
4: Στο Γαστρονόμο Οκτωβρίου, οι θρυλικές ταβερνιάρισες της Ελλάδας ανοίγουν τις κουζίνες τους και μοιράζονται συνταγές, μυστικά και αναμνήσεις μιας ζωής. Ένα αφιέρωμα στις γυναίκες που κράτησαν αναμένη τη φωτιά της ελληνικής ταβέρνας. Γαστρονόμος, την Κυριακή με την Καθημερινή.
5: Η ώρα είναι 11.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι η ειδήσεις του Sky με την Αναστασία Τσιβγούλη. Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε σήμερα ότι η Ρωσία συμφώνησε να διαθέσει άμεσα περισσότερους από 300.000 τόνους δίζελ στην αμερικανική και τη διεθνή αγορά, έπειτα από συνομιλία που είχε με τον πρόεδρο Πούτιν, την οποία χαρακτήρισε ιδιαίτερα επιτυχημένη. Επιπλέον 500 τόνοι θα διατεθούν από τη Ρωσία κατά τη διάρκεια του Νοεμβρίου και ακόμη 1 εκατομμύριο αμέσως μετά. Ανάλογα με την κατάσταση των διελιστηρίων της, η Ρωσία θα διαθέσει μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα άλλους 3 εκατομμύρια τόνους δίζελ, διευκρίνησε ο Ντόναλντ Τραμπ. Ο Αμερικανός πρόεδρος εκτίμησε ότι η εξέλιξη αυτή θα οδηγήσει σε μείωση των τιμών του ντίζελ σε επίπεδα ρεκόρ. Οι Ηνωμένες Πολιτείες εξέδωσαν γενική άδεια που επιτρέπει συναλλαγές σχετικές με την πώληση, την παράδοση, την εκφόρτωση και την εισαγωγή ντίζελ ρωσικής προέλευσης έως τις 7 Απριλίου 2027. Από την πλευρά του, ο ειδικός απεσταλμένος του Ρώσου Προέδρου ανέφερε σε ανάρτησή του ότι η συνεργασία Ρωσίας και ΗΠΑ στον τομέα του ντίζελ και της ενέργειας θα ωφελήσει ολόκληρο τον κόσμο. Η Ρωσία θα ανταποδώσει για τον ντίζελ με περισσότερη τρομοκρατία, δήλωσε ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι, τονίζοντας πως πρέπει να επιβληθούν κυρώσεις στη Ρωσία και να της ασκηθεί μεγαλύτερη πίεση για τον πόλεμο που διεξάγει, κάτι που δεν επιβεβαιώνεται από τη σημερινή συμφωνία. Ανοίγει ο δρόμος για επενδύσεις 1 δισεκατομμυρίου ευρώ στη χώρα μας, με στόχο την ενεργειακή ανθεκτικότητα, καθώς εγκρίθηκε από την Κομισιόν αποκλειστικά για την Ελλάδα το αίτημα του Υπουργείου Οικονομικών για την επέκταση εφαρμογής της υφιστάμενης Εθνικής Ρήτρας Διαφυγής και στα ενεργειακά. Τα κυριότερα έργα αφορούν μεταξύ άλλων επιχορήγηση μπαταριών για ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, αντλίες θερμότητας και ηλιακούς θερμοσύφωνες, φωτοβολταϊκά, ενεργειακή αναβάθμιση παλαιών κτηρίων του δημοσίου και σχολείων. Η Σάουντι Αράμκο διαβεβαίωσε τα ευρωπαϊκά διελιστήρια ότι το Νοέμβριο θα καλύψει πλήρως τις ανάγκες του σε πετρέλαιο, καθώς ο βασικός πετρελαιοαγωγός της Σαουδικής Αραβίας τέθηκε ξανά σε λειτουργία μετά τις πρόσφατες επιθέσεις, σύμφωνα με το πρακτορείο Bloomberg. Όλοι θα πρέπει να βάλουν πλάτη, ακόμη και αν αυτό σημαίνει μικρότερα περιθώρια κέρδους για τις επιχειρήσεις, δήλωσε ο Πρωθυπουργός σε συνέντευξη στο Sky και τον Αριπόρτο Σάλτε, αναφερόμενος στο ενδεχόμενο νέων ανατιμήσεων στην αγορά. Παράλληλα, προανήγγειλε ανακοινώσεις σε λίγες ημέρες για το πετρέλαιο θέρμανσης. Επέμεινε στο θέμα της αυτοδυναμίας στις εκλογές, ενώ σχολιάζοντας το σενάριο, μέλη της κοινοβουλευτικής ομάδας να θέσουν θέμα αλλαγής Προέδρου, αν η παράταξη στις εκλογές πέσει στο 25%, ο Πρωθυπουργός ανέφερε ότι ο κάθε αρχηγός κρίνεται με βάση το αποτέλεσμα. Παραδόθηκε στις αστυνομικές αρχές ο 22χρονος που φέρεται να τραυμάτισε χθες με μαχαίρι 32χρονος στην Ελευσίνα. Για την ίδια υπόθεση αναζητείται ένας 18χρονος. Οι δύο δράστες φέρονται να ανήκουν στον ακροδεξιό χώρο. Έχουν απασχολήσει τις αρχές για συμμετοχή σε επεισόδια με οπαδικό υπόβαθρο, ενώ ο 22χρονος είχε συλληφθεί στο παρελθόν για παραβάσεις περί όπλων και ναρκωτικών. Κατέληξε ο 44χρονος τραυματίας που νεσκλευόταν διασωληνωμένος στο Θριάσιο νοσοκομείο μετά το δυστύχημα το πρωί στη Motor Oil στους Αγίους Θεοδόρους. Στη μονάδα εντατικής νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση ο άλλος τραυματίας, 51 ετών. Σε νέα ανακοίνωση, η Motor Oil αναφέρει ότι η διοίκηση και όλοι οι εργαζόμενοι εκφράζουν τα ειλικρινή τους συλληπιτήρια και τη δέσμευσή τους να σταθούν δίπλα στην οικογένεια του θύματος. Στις εγκαταστάσεις γίνονταν εκτεταμένες εργασίες συντήρησης από εξωτερικό συνεργείο και μετά το θάνατο του εργαζόμενου, ο εισαγγελέας ζήτησε τη σύλληψη του εργολάβου του συνεργείου, ο οποίος είχε προσαχθεί. Ισχυρό σεισμό 7,7 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ, λίγα λεπτά πριν από τις 9 το βράδυ έγινε αισθητό στον Παναμά, έγινε αισθητό σε όλη την Κεντρική Αμερική και την Καραϊβική και σε χώρες της Νότιας Αμερικής. Μέχρι στιγμής υπάρχουν αναφορές για ζημιά σε κτίρια και προβλήματα στις τηλεπικοινωνίες. Καταγράφονται ισχυροί μετασεισμοί. Το Σύστημα Προειδοποίησης Τσουνάμι των ΗΠΑ εξέδωσε ανακοίνωση για πιθανά επικίνδυνα παλιρροϊκά κύματα στα παράλια σχεδόν όλων των χωρών της Κεντρικής Αμερικής, τον Ειρηνικό, καθώς επίσης και στην Κολομβία, τον Ισημερινό και το Περού, καθώς και στη Χαβάη. Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 79 ετών ο συγγραφέας Διονύσης Χαριτόπουλος, ο οποίος νοσηλευόταν τον τελευταίο καιρό σε νοσοκομείο της Αττικής με σοβαρό πρόβλημα υγείας. Τελευταίο του βιβλίο το 2022 ήταν «Η Άτακτη». Είχε παντρευτεί με τη δημοσιογράφο Μαλβίνα Κάραλη. Στο μπάσκετ, για την τέταρτη αγωνιστική της Ευρωλίγκα, ο Ολυμπιακός επικράτησε με 89-66 της Ανατολού Εφές. Και να περάσουμε στην πρόγνωση του καιρού από τη μετεωρολόγο του Sky, Χριστίνα Σούζη.
1: Στην Αττική αύριο Σάββατο θα υπάρχει λίγη συννεφιά, πρόσκαιρα αυξημένη, με πιθανότητα βροχής το μεσημέρι και το απόγευμα, κυρίως στα δυτικά και βόρεια του νομού. Οι άνεμοι θα πνέουν ασθενείς, 2 με 3 μποφόρ, και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως 27 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη αύριο λίγη συννεφιά, παροδικά αυξημένη, με πιθανότητα βροχής στη Χαλκιδική, η θερμοκρασία έως 25 βαθμούς. Γενικότερα αύριο Σάββατο στο Ιόνιο τα δυτικά ηπειρωτικά και βαθμία στα υπόλοιπα ηπειρωτικά εκτός από τη Θράκη θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες και κυρίως στα δυτικά σποραδικές καταιγίδες. Στην υπόλοιπη χώρα αραιή συννεφιά. Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ και στο Ιόνιο βαθμία 6. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα ηπειρωτικά έως 26 με 28 βαθμούς και στα νησιά έως 24 με 26. Την Κυριακή στο Ιόνιο και βαθμία στα ηπειρωτικά, πάλι εκτός της Θράκης, στις Ποράδες και από το βράδυ στα νησιά του Βόρειου Ανατολικού Αιγαίου θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες και σποραδικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα στα βόρειο-δυτικά δεν αποκλείεται να είναι κατά τόπους έντονα. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιοι 4 με 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω πτώση. Τέλος τη Δευτέρα, άστατος καιρός με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες, κυρίως στη Μακεδονία, τη Θράκη και το Αιγαίο. Η θερμοκρασία χωρίς αξιόλογη μεταβολή. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
0: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθεί ο Βασίλης Κουφόπουλος με την εκπομπή Στιγμιότυπα.

Καλησπέρα σας, στιγμιότητα βασικά 100,3. Είναι Παρασκευή 9 Οκτωβρίου 2026, 11 και 7 πρώτα λεπτά. Μαζί σας μέχρι και τη μία, μείνετε συντονισμένοι. Μετά μεσάνυχτα, ο λόγος για τα κλειπτά του Παρθενώνα. Μια έρευνα, μια σειρά από συνεντεύξεις που έχει κάνει ο Στέφανος Νικολαίδης εδώ στο ΣΚΑ 100,3 για την εκπομπή. Στιγμιότυπα 2-10-48-00-170 ως 4 τηλεφωνικό κέντρο του σταθμού και skyradio.gr η ιστοσελίδα. Μέγα ενεργειακό deal Trump Putin. Η Ρωσία θα διαθέσει σταδιακά στην αγορά περισσότερα από 4,8 τόνους δίζελ, ενώ στην Κομισιόν εγκρίθηκε η ενεργειακή ρήτρα διαφυγής αποκλειστικά για την Ελλάδα και δρομολογούνται μια σειρά από έργα. Ισχυρός σεισμός 7,7 ρίχτερ συγκλώνησε τον Παναμά. Προειδοποίηση και τσουνάμι σε αρκετές χώρες και μπαράσματα σεισμών. Για την επίθεση μαχαίρι στην Ελευσίνα από ακροδεξιούς παραδόθηκε ο ένας εκ των δύο κατηγορούμενους. Είναι ηλικίας 22 ετών. Στιγμιότυπα ΣΚΑ 100,3. Όμως η θλιβερή είδηση της ημέρας είναι ο θάνατος του συγγραφέα Διονύση Χαριτόπουλου. Έφυγε από τη ζωή, πέθανε μάλλον, σε ηλικία 79 ετών. Πολυγραφότατος, ήξερε να μιλάει, να περιγράφει τη ζωή έτσι όπως ακριβώς είναι. Να γράφει δηλαδή αληθινά, αλλά με ευαισθησία, από καρδιάς και να μην κρύβει ποτέ τα συναισθήματά του, όποια και αν είναι αυτά, όσο και αν δύσκολες να είναι οι καταστάσεις του. Έγραψε ένα πολύ μεγάλο βιβλίο, το Άρης ο αρχηγός των Ατάκτων, που ήταν επαναπροσδιορίσε την ιστορία του Άρη Βελουχιώτου, αλλά δεν στάθηκε μόνο εκεί. Τα πρώτα του βιβλία έδειξαν το δρόμο, αυτά όμως που ακολούθησαν, ειδικά για τη διαδρομή του Πειραιά, αλλά και η σοφία από τη ζωή του, χαρακτήρισαν όλη αυτή την μεγάλη και σπουδαία διαδρομή. Ένα ξεχωριστό είναι το Άνεμος Κουβάρι, που είχε κυκλοφορήσει χρόνια πριν και προφανώς έγραφε για τα χρόνια που πέρασε μαζί με τη Μαλβίνα Κάρελη. Μια κοινή ζωή που είχαν αυτοί οι δύο άνθρωποι, οι οποίοι ήταν πάρα πολύ έντονοι, με πολιτικό χαρακτήρα, σε μια εποχή όπου πάρα πολλά πράγματα κρίνονταν τότε. Ήταν τα πρώτα χρόνια επίσης, όταν η Μαλβίνα έβγαινε στην τότε τηλεόραση του Sky, όταν είχε ξεκινήσει, αν θυμάστε, η εποχή του Κώστα Σιμίτη. Και η φράση «Τάπερμαν». Και θυμάστε επίσης όταν έπεφτε το περίπτερο στην Πανεπιστημίου. Αυτά από το παρελθόν, επιστροφή στο σήμερα, κυρίες και κύριοι, και συνεχίζουμε. Πρώτα λεπτά, Sky 100,3. Η Ελλάδα, κυρίες και κύριοι, ενσωμάτωσε στην νομοθεσία της με τη μορφή προεδρικού διατάγματος την οδηγία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 13ης Μαΐου 2024 για τις διαφημίσεις που έρχονται από το εξωτερικό. Δηλαδή, στα social media, κυρίες και κύριοι, διάφοροι με έδρα εκτός από την Ευρωπαϊκή Ένωση κάνουν πολιτικές διαφημίσεις με σκοπό, όπως εκτιμάται, να χειραγωγήσουν τις εκλογές.

0: Η προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνίων και Ταχυδρομείων, η Διεύθυνση Εκλογών της Γενικής Διεύθυνσης Εσωτερικών και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης του Υπουργείου Εσωτερικών. Υπάρχουν και συστάσεις και πρόστιμα. Είναι πολύ σοβαρή αυτή η ιστορία. Έχει περάσει στα ψηλά. Όμως μπορεί να το δούμε μπροστά μας. Κατά τα άλλα, 11 και 12 πρώτα λεπτά, Sky 100,3. Η ΕΣΥΑ ζητά προσλήψεις αυτή την περίοδο από τον Υφυπουργό στον Πρωθυπουργό Παύλο Μαρινάκη, καθότι έχει πάρα πολλούς συμβασιούχους που εργάζονται σε εταιρείες που κάνουν εκπομπές μεικτής παραγωγής. Και όλο αυτό δημιουργεί πρόβλημα στους δημοσιογράφους. Αναζητείτε η επόμενη μέρα για τους Ράδιο Αρβίλα, για το που θα μείνουν μετά το που θα βρεθούν τηλεοπτικά μετά το τηλεοπτικό τους διαζύγιο με τον Αντένα. Τι άλλο υπάρχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον? Έρχονται το ντέρμπι, κυρίες και κύριοι, ανάμεσα σε Ολυμπιακό και Παναθηναϊκό την Κυριακή. Μπορείτε να το ακούσετε ζωντανά από το Big Win Sport FM 94,6. Και στην πλατφόρμα Sport FM TV, κυρίες και κύριοι, έχει και ποδόσφαιρο, έχει και μπάσκετ. Υπάρχουν οι αγώνες μπάσκετ της δεύτερης αγωνιστικής της Σύγχυμα GPL 2026-2027, αλλά και ποδοσφαιρική αναμέτρηση ανάμεσα στον Ηρακλή και τον Λιβαδιακό για την έκτη αγωνιστική της Σύγχυμα Super League. Το πρόγραμμα ξεκινάει από αύριο, κυρίες και κύριοι, Σάββατο, και φτάνει μέχρι και την Κυριακή ζωντανά. sportfmtv.gr, πληκτρολογείτε, δεν χρεώνεστε. Βλέπετε ελεύθερα τους αγώνες. Υπάρχει μετάδοση και από την τηλεόραση του Sky στο Άρης ΑΕΚ. Και για το Λεβαδιακός, για τον αγώνα Ηρακλής Λεβαδιακός, η μετάδοση είναι και από την τηλεόραση του Sky και από το sportfmtv.gr. Δηλαδή πληκτρολογείτε sportfmtv.gr και βλέπετε τους αγώνες ελεύθερα και ζωντανά. Επίσης, για να ολοκληρώσουμε, ολοκληρώθηκε ο κύκλος των συνεταιριστών της εφημερίδας των συντακτών. Σας θυμίζουμε ότι ήταν η συνεταιριστική εφημερίδα, αρχικά είχε την πλειοψηφία. Μετά το 51% δόθηκε σε εταιρεία συμφερόντων του Δημήτρη Μελισανίδη, ο οποίος έχει και την αυτεμπορική και τον αυτεμπορική TV.gr. Και τώρα, τέλος πάντων, αποφάσισαν οι συνεταιριστές να ολοκληρώσουν τον κύκλο τους και όλη η εφημερίδα των συντακτών πλέον ανήκει στον κύκλο συμφερόντων του Δημήτρη Μελισανίδη. Αυτή είναι η επικαιρότητα από το χώρο των μέσων μαζικής ενημέρωσης. Πάμε, κυρίες και κύριοι, στην καθημερινότητα των ανθρώπων, να δούμε τι γίνεται στο σχολικό συγκρότημα της Γράβας, εκεί όπου τα παιδιά σήμερα δεν προσήλθαν στο μάθημά τους. Έγινε η ψηφία με τη χρήση ηλεκτρονικών υπολογιστών εξαιτίας αυτής της ζωής, η οποία δεν έχει εντοπιστεί. Ο κ. Βασίλης Καραγιάννης είναι ο πρόεδρος της ΕΛΜΕ και καθηγητής στα σχολεία της Γράβας. Καλησπέρα, κ. Καραγιάννη.
1: Καλησπέρα σας, κύριε Κουφόπουλε.
0: Θυμήστε μας πόσα παιδιά πηγαίνουν στο σχολικό συγκρότημα στα σύνορα Γαλατσίου και Κυψέλης.
1: Στο συγκρότημα Γράβας, που είναι το μεγαλύτερο σχολικό συγκρότημα, είναι 15 σχολικές μονάδες και είναι περίπου 4.500 μαθητές και κάπου 500 εκπαιδευτικοί, αλλά υπάρχουν και άλλοι εργαζόμενοι εκεί.
0: Ναι. Είναι μία μικρή πόλη καθημερινά.
1: Ακριβώς.
0: Πότε ξεκίνησε να καταγράφετε η οσμή αυτή από όλους εσάς?
1: Στις 16 Σεπτεμβρίου, συνάδελφοι του 21ου Γυμνασίου Αθήνας διαπιστώνουν έντονη οσμή, συνάδελφοι και μαθητές δηλαδή. Η διευθύντρια έστειλε έγγραφο στο Δήμο Αθήνας. Ήρθε η εταιρεία Έναον και έκανε τον έλεγχο. Η Έναον είναι αυτή που έχει το δίκτυο παροχής αερίου, φυσικού αερίου σε όλη την Ελλάδα. Τώρα, έκανε τον έλεγχο, δεν βρέθηκε κάτι. Οπότε κάπου εκεί σταμάτησε. Στις 21 Σεπτεμβρίου σήμανε συναγερμός. Ενεργοποιήθηκε ο συναγερμός. Συναγερμός που αφορούσε διαρροή φυσικού αερίου. Ξανάρθε, το ελέγξαν αυτό και βρήκανε ότι ήταν από λάθος. Και το λάθος ήταν ότι μάλλον νερό από τον επάνω όροφο είχε στον αισθητήρα, είχε μπει μέσα και τέλος πάντων η πλακέτα ήταν χαλασμένη, την αλλάξαν. Άρα δεν υπήρχε δεν ήταν από οσμή φυσικού αερίου. Ήταν από λάθος δηλαδή ο συναγερμός. Βέβαια, τις μέρες αυτές Μπορεί να μην ήταν έντονη η ως

0: μία, αλλά υπήρχε σε διάφορα σημεία. Κυρίως στο 21ο γυμνάσιο Αθήνας, εκεί εντοπιζόταν περισσότερο. Και μετά στις 2 Σεπτεμβρίου το πρωί, εγώ υπηρετώ στο 21ο Λύκειο Αθήνας, που είναι δίπλα από το 21ο Γυμνάσιο. Η διευθύντρια του 21ου Γυμνασίου έβγαλε τους μαθητές έξω, γιατί πράγματι υπήρχε οσμή εκεί έντονη. Τους έβγαλε στο θεατράκι έξω από, από το σχολικό συγκρότημα, και από εκεί ξεκίνησε και η προσπάθεια να αναδείξουμε τελικά αυτό και εμείς εκπαιδευτικοί, αλλά κυρίως ο σύλλογος γονέων. Οι γονείς περισσότερο μπήκαν μπροστά και οι μαθητές, και από εκεί πέρα άρχισε μια σειρά κινητοποιήσεων για να αναδείξουμε αυτό το ζήτημα, και φτάσαμε μέχρι την χθεσινή το χθεσινό Δημοτικό Συμβούλιο στο Δήμο της Αθήνας, που προημερησίας διατάξεως μπήκε το θέμα αυτό, εμείς ως ζητήσαμε ως σωματείο να μπει, και τελικά μετά από παρεμβάσεις και δικές μας και το σωματείο της πρωτοβάθμιας, αλλά κυρίως από τους συλλόγους γονέων, τελικά ο Δήμαρχος αποφάσισε την αναστολή για σήμερα Παρασκευή.
1: Και είχε θέσει ένα τελεσίγραφο μέχρι την Κυριακή να υπάρχουν απαντήσεις στα ερωτήματα που έχουν τεθεί από τους αρμόδιους φορείς και υπουργείους.
0: Ναι, μίλησε, ναι, είπε για αρμόδιους φορείς, για υπουργείο, για ΤΕΕ, αλλά και για αρμόδιες εταιρείες βασικά. Δηλαδή η ΕΝΑΟΝ είναι η εταιρεία που ελέγχει, ας πούμε, το δίκτυο παροχής μέχρι τον μετρητή. Αυτό έκανε αυτή, και μπήκε και λίγο πιο μέσα να δει, μιλάμε για την Παρασκευή στις 2, τότε που ξεκίνησε και η κινητοποίηση, και τέλος πάντων έχει αναδείχθηκε όλο αυτό το ζήτημα.
1: Άρα σε αυτό το σημείο είμαστε. Προφανώς υπάρχει ενημέρωση για το τι θα γίνει τη Δευτέρα, αν τα παιδιά θα πάνε σχολείο ή τέλος πάντων δεν υπάρχει σήμερα μέχρι τώρα που μιλάμε κάτι.
0: Μέχρι τώρα που μιλάμε όχι, σήμερα ξεκίνησε ο έλεγχος από τον μετρητή για το λεπιτοστάσιο.
1: Μάλιστα.
0: Που το κάνει άλλη εταιρεία αυτή. Είναι η εταιρεία Icon. Η ΕΝΑΟΝ έκανε μέχρι το μετρητή, δεν βρήκε πρόβλημα εκεί. Η εταιρεία Icon θα κάνει από εκεί και πέρα, γιατί είναι αυτή που η αρμόδια.
1: Η πόλη φωνάζει ότι έχει ζητήματα. Η πόλη, λέω, φωνάζει ότι έχει ζητήματα από το μετρό, από την λειτουργία του Μετροπόντικα στην Κυψέλη, λίγο παρακάτω, μέχρι τα Γκράβα, το κέντρο της Αθήνας.
0: Για τη λειτουργία του Μετροπόντικα, ναι, υπάρχει πρόβλημα σε σπίτια που ξεκινάνε την πλατεία της Κυψέλης.
1: Υπάρχουν πάρα πολλά πλέον περιστατικά στην Αθήνα, στην Πλάκα, στα Πετράλωνα στις αρχές του καλοκαιριού. Ένα σπίτι καταφύστηκε.
0: Να συνδέονται όλα αυτά.
1: Δεν ξέρω να συνδέονται. Καταγράφουμε ότι η Αθήνα παρουσιάζει ζητήματα, προβλήματα.
0: Τεράστια προβλήματα. Τεράστια.
1: Πέρα από αυτά που ξέραμε, έρχονται και όλα τα υπόλοιπα.
0: Άρα
1: λοιπόν, κύριε Καραγιάννη, περιμένετε και εσείς την ενημέρωση.
0: Περιμένουμε και εμείς την ενημέρωση.
1: Αν δεν υπάρξει ενημέρωση τη Δευτέρα, πάνε σχολεία τα παιδιά, ποια είναι η γνώμη σας, θα πρέπει να πάνε.
0: Ο Δήμαρχος, ο κ. Ζούκας, είπε ότι την Κυριακή θα πανεκτιμήσει τι γίνεται. Δηλαδή, αν υπάρχουν απαντήσεις και αν το πρόβλημα έχει λυθεί και αν έχει βρει τι έχει γίνει, τη Δευτέρα θα πάμε σχολείο. Αν όχι, θα αποφασίσει τότε.
1: Ναι.
0: Πάλι.
1: Λειτουργεί η εκπαίδευση μέσω των ηλεκτρονικών υπολογιστών.
0: Λειτουργεί όπως λειτουργεί. Τώρα δεν είναι ισότιμη, δεν είναι. Φυσικά. Αυτό.
1: Πώς θα κάνεις μάθημα, δεν είναι.
0: Ναι, εντάξει.
1: Ολία, μεγάλη.
0: Μάθημα μπορείς. Ας το πούμε, δεν είναι θέμα. Είναι θέμα. Τα παιδιά δεν ξέρουμε ποιος έχει πρόσβαση. Δεν έχει πρόσβαση. Άλλοι μπαίνουν από το κινητό. Εντάξει.
1: Να έχουν κλειστεί την κάμερα ή ανοιχτή.
0: Ναι, τώρα άλλο η τάξη και άλλο.
1: Αλλά πρακτικά όταν λέμε μέσα
0: δεν
1: γίνεται τίποτα.
0: Το feedback είναι διαφορετικό, εντελώς διαφορετικό το ένα με το άλλο.
1: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για
0: το θέμα. Το μεγάλο θέμα είναι ότι μέχρι στιγμής το άνοιγμα ειδικών είναι ότι δεν έχει βρεθεί. Οι έλεγχοι αυτοί που έχουν γίνει μέχρι τώρα δείχνουν ότι δεν υπάρχει πρόβλημα. Αλλά οι οσμοί υπήρξαν.
1: Τώρα υπάρχει.
0: Τώρα δεν μπήκαμε σήμερα μέσα, αλλά. Χτες και προχθές την εβδομάδα αυτή που ήταν κλειστό το δίκτυο, έξω από το 21ο γυμνάσιο, συνάδελφοι λέγανε ότι πράγματι υπήρχε, όχι η Αντώνη, αλλά κάτι μυρίζανε, ρε παιδί μου. Αυτό. Σας... Άρα αυτό προσθέτει ανησυχία όσο να είναι.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρουσία σας.
0: Και εγώ σας ευχαριστώ. Καλώς σας βράδυ.
1: Καλώς σας βράδυ. 11 και 21 πρώτα λεπτά. Στο χώρο της τηλεόρασης ξεχάσαμε να σας πούμε ότι έρχεται η σειρά Τότε και Τώρα, η δεύτερη σεζόν, τη Δευτέρα 12 Οκτωβρίου στις 10.30 το βράδυ στην τηλεόραση του Sky. Ο Τάκης και ο Σπύρος, η Σούλα και η Βαλέρια ξαναχτυπούν. Το αγαπημένο δίδυμο, ο Αλέγκρος Τσουβέλλας και η Έλληνα Χαραλαμπούδη επιστρέφουν στο Sky Δευτέρα 12 Οκτωβρίου στις 10.30 το βράδυ με δεύτερη σεζόν του Τότε και Τώρα. Πήγαμε, κυρίες και κύριοι, δεν ξέρω αν σας ενδιαφέρει, αλλά πήγαμε στο πλυντήριο μπαρ που είχαν την παρουσία και ήταν εκεί ο Τσουβέλλας. Νομίζω είναι έτοιμος για ομάδα μπάσκετ, είναι τόσο, είναι αρκετά ψηλός. Δηλαδή χτυπάει τον Άρη στα ίσα. Για να καταλάβετε, λίγο πιο κοντός. Και Έλληνα Χαραλαμπούδη, φωτογραφήθηκαν εκεί, δηλώσεις κτλ. Αύριο στην τηλεόραση του Sky, κυρίες και κύριοι, έχουμε και το The Voice of Greece Powered by Telecom. Είναι ο μουσικός διαγωνισμός που έχει κερδίσει την αγάπη εκατομμυρίων τηλεθεατών στην Ελλάδα και σε όλο τον κόσμο. Επιστρέφει το 10η σεζόν στην τηλεόραση του Sky από αυτό το Σάββατο 10 Οκτωβρίου στις 9 και κάθε Σαββατοκύριακο η εντυπωσιακή σκηνή, κυρίες και κύριοι, φωτίζεται. Οι coaches παίρνουν θέση στις κόκκινες καρέκλες, θα μπορούσαν να είναι και πράσινες, αλλά αυτό είναι το κόνσεπτ του παιχνιδιού. Είναι ο Πάνος Μουζουράκης, ο Χρήστος Μάστρος, η Έλενα Παπαρίζου και υποδέχονται στην παρέα τους την Πάολα. Μπορούμε να ακούσουμε και το γνωστό τραγούδι που παίζει στην σειρά Μπλε Ώρες. Λοιπόν, και ο Γιώργος Λιανός επιστρέφει στην παρουσίαση του δημοφιλούς φορμάτ. Άρα 9 η ώρα το βράδυ, τηλεόραση Sky, το The Voice of Greece Powered by Telecom, πρεμιέρα αύριο. Και έχουμε και άλλο πρόγραμμα τη Δευτέρα, 12 Οκτωβρίου, 11:15, είναι το νέο συναρπαστικό αθλητικό ψυχολογικό show All In. Λαμβάνουν μέρος ο Μιχάλης Τσόχος, ο Γιώργος Λιανός, ξανά ο Λιανός, η Έλληνα Παπαδοπούλου και ο Κώστας Κατσουράνης και παρουσιάζουν ένα μοναδικό show που θα αναδείξει την ψυχολογική διάσταση του αθλητισμού στην ομάδα ο special guest και ο Αλέξανδρος Τσουβέλλας, ο οποίος εγγυάται ότι δεν θα φύγει κανείς ακατσαλάκωτος από το στούντιο. Δώστε βάρος και στο κύριο άρθρο της εφημερίδας Καθημερινή για την εγκατάλειψη της διάβγειας. Πολύ σημαντικό. Υπάρχει πλέον μια πρωτοβουλία ιδιωτών, η πλατφόρμα διαφάνεια.ai που προσπαθεί να βγάλει άκρη με τη διάβγεια, η οποία είναι παρατημένη. Ποιος την έφτιαξε τη διάβγεια? Ο Γιώργος Παπανδρέου. Να μην ξεχνόμαστε. Από τότε δεν έχει γίνει. Σαν να μην θέλουν να δημοσιεύονται τα στοιχεία οι εκάστοτε κυβερνώντες. Sky 100,3 και στιγμιότυπα. Πάμε στην οικονομία, κυρίες και κύριοι. Πλέον όλα και με μετρητά, ακόμη και παραλαβές των δεμάτων. Δηλαδή δεν μπορείτε να πληρώσετε πλέον στο χέρι το 5 ευρώ, 5 και 15 ή οτιδήποτε άλλο. Όλα θα είναι ηλεκτρονικά. Γιατί? Κύριος Νίκος Φραγιαδάκης, φοροτεχνικός, είναι μαζί μας. Καλησπέρα, κύριε Φραγιαδάκη.
2: Καλησπέρα, καλησπέρα.
1: Λοιπόν, να το δούμε αυτό τι σημαίνει. Γιατί πλέον δεν θα έχουμε μετρητά παραδόσεις δεμάτων, courier και θα είναι υποχρεωτικές ηλεκτρονικές πληρωμές.
2: Ουσιαστικά τι έχει γίνει, έχει επεκταθεί το μέτρο της εγκατάλειψης των μετρητών για πληρωμές, απλά με πιο αυστηρούς όρους. Τι σου λέει? Σου λέει ότι παραμένει το όριο του 500 για τις υπόλοιπες συναλλαγές, όμως όταν αγοράζουμε κάτι το οποίο το παραδίδει η εταιρεία Courier, απαγορεύεται πλήρως.
1: Ναι, απαγορεύεται να πέφτει γραμμή στον αέρα, έπεσε γραμμή. 2-10-48-0-0-170 ως 4 τηλεφωνικό κέντρο σταθμού skyradio.gr στο σελίδα. Μέχρι να εντοπίσουμε τον καλεσμένο μας, τα σχόλιά σας, ο Γιώργος Καραπουλάκης. Δεν είναι τυχαίο ότι μετά την αποφυλάξη του ηγετικού στελέχους εγκληματικής ναζιστικής οργάνωσης αυξήθηκαν ραγδαία οι βίαιες επιθέσεις σε πολίτες από παρακλάδι της Χρυσής Αυγής. Αναφορικά με την πρόσφατη επίθεση στη Λευσίνα, θεωρώ απαράδεκτο την ελληνική αστυνομία να διοχετεύει αρχικά το σενάριο της ληστείας σε μέτρα γνωστά πριν αρχίδια λογικά κίνητρα των δύο ναζί, γράφει ο Γιώργος Καραπουλάκης. Και τα μηνύματά σας επίσης μπορείτε να τα στέλνετε και στο Viber του σταθμού 698-123-1003. Ξανά στον Νίκο Φραγιαδάκη, είναι φοροτεχνικός. Το πρόβλημα λοιπόν είναι οι παραδόσεις μέσω courier.
2: Μπράβο, ουσιαστικά δεν ξέρω τώρα που κόπηκε η γραμμή με το καλημέρα. Λοιπόν, ωραία. Ουσιαστικά τι κάνει λοιπόν, επεκτείνει την απαγόρευση της χρήσης μετρητών, εισάγοντας στον νόμο ουσιαστικά μία έξτρα περίπτωση, μία έξτρα παράγραφο που λέει το εξής, ότι όταν αγοράζουμε πράγματα για το δούμε σαν ιδιώτες κλπ. Και τα παραδίδει courier, τα παραδίδει εταιρεία courier, απαγορεύεται πλέον η αντικαταβολή με μετρητά. Δηλαδή δεν θα μπορεί αυτή την επιλογή που έχουμε μέχρι και σήμερα που λέμε φέρει αντικαταβολή και δίνουμε μετρητά στο courier, αυτό πλέον από την ημέρα που θα βγει στο ΦΕΚ ο νόμος, θα δημοσιευθεί στο ΦΕΚ ο νόμος, θα απαγορεύεται.
1: Δηλαδή ειδικά, το μαύρο χρήμα το... είναι στις εταιρείες courier.
2: Ουσιαστικά σκεφτόμενος φωναχτά τι πιστεύω, ναι. Πιστεύω το εξής, ότι καταρχάς η εταιρεία courier ή η εταιρεία η οποία στέλνει το εμπόρευμα στο φραγιαδάκι που το αγόρασε, ας πούμε, έχει κόψει το παραστατικό, άρα δεν φοροδιαφεύγει. Σου λέει, ναι. Θέλω να δω τα λεφτά τα οποία θα πληρώσει ο φραγιαδάκης, αν αυτά είναι μαύρα. Αν αυτά είναι μαύρα.
1: Ναι.
2: Έτσι. Κοιτάξτε, έχουμε ξαναπεί και μαζί.
1: Γιατί είναι αστείο αυτό τώρα στα μπάρα, α πούμε, Παρασκευή. Δεν κόβει κανείς απόδειξη. Είναι όλα, σε ρωτάνε. Σωστό. Μετρητά ή κάρτα. Άμα πει μετρητά, δεν βλέπεις χαρτάκι ούτε.
2: Σωστό. Για... σωστό, σωστό. Το έχουμε ξαναπεί ότι γενικότερα αυτά που βλέπει η ΑΔΕ είναι αυτά που εκδίδονται.
1: Ναι.
2: Αν δεν εκδοθεί το παραστατικό, δεν θα το δει. Όμως τι σου λέει. Έχει κάνει μια προσπάθεια τα τελευταία χρόνια ουσιαστικά να χρηστεύσει τα μετρητά. Αυτή είναι ουσιαστικά η πρόθεση της ΑΔΕ. Γι' αυτό και αν θυμίζω εδώ ότι έχει απαγορεύσει και τη χρήση μετρητών ακόμα και στην αναγραφή των μετρητών στο συμβόλαιο αγοραπολίσεως ακινήτου. Παλιά επιτρεπόταν. Τώρα πλέον το έχει καταργήσει. Άρα τι σου λέει, θέλω αυτός που έχει μετρητά στα χέρια του να μην μπορεί σε ένα βαθμό, έτσι, να μην μπορεί να τα χρησιμοποιήσει οπουδήποτε αλόγιστα. Άρα έχει πάει λοιπόν και έκανε μια επέκταση στην απαγόρευση των μετρητών στην αγορά. Θυμίζω ότι όλες οι άλλες συναλλαγές έχουν το όριο των 500. Στις εταιρείες courier λοιπόν είναι 0 τα μετρητά. Εάν πιαστεί λοιπόν εταιρεία courier να λαμβάνει αντικαταβολή σε μετρητά, το πρόστιμο είναι το διπλάσιο της συναλλαγής. Δηλαδή αγόρασα κάτι 100 ευρώ και τα έδωσα μετρητά αντικαταβολή. Αν με πιάσει ο έλεγχος, είναι 200 ευρώ το πρόστιμο.
1: Γιατί οι άλλοι, το ζεύγος της Καρνάδου, τα είχαν τα λεφτά στο εξωτερικό και τώρα ξεκινάει ο έλεγχος να δουν αν είναι.
2: Για να δούμε.
1: Αν είναι δηλαδή. Ψάχνουν, μην επιστρέψουν στη θεωρία της τυρόπιτας, είναι το πρόβλημα.
2: Όχι, είναι θέμα αυτό, είναι πολύ σοβαρό θέμα αυτό, γιατί ξέρετε, πρέπει και δυστυχώς πρέπει να πεθάνει ένας άνθρωπος για να βγουν στη φόρα αυτά.
1: Μα αυτό, εκεί είναι η όλη ιστορία, εκεί είναι οι βασικές συναλλαγές.
2: Ακριβώς.
1: Δεν λέμε ότι δεν πρέπει να γίνει αυτό. Μια χαρά, ηλεκτρονικά, όλα περασμένα, ναι. Αλλά εκεί που παίζει το μαύρο χρήμα, το πολύ είναι σε αυτές τις παρεμβάσεις.
2: Ακριβώς.
1: Στα κέντρα.
2: Ναι. Είναι δυστυχώς εκεί, δεν ξέρω κατά πόσο είμαστε έτοιμοι και σαν κοινωνία αλλά και σαν ελεκτικός μηχανισμός η ΑΔΕ να το περιορίσει.
1: Όταν παρεμβαίνει και στέλνει το μήνυμα και πάει για τους ελέγχους, όλοι το λαμβάνουν. Όταν δεν γίνεται, ναι. Συνεχίζουν να κάθεται.
2: Έτσι ακριβώς. Έτσι ακριβώς.
1: Μάλιστα. Ωραία, θα πληρώνουμε και ηλεκτρονικά. Τους άλλους το κάνουμε, τις εταιρείες.
2: Απλά τα site τώρα που τα e-shop, ας πούμε, από τα οποία αγοράζουμε, θα αφαιρέσουν την επιλογή που λέει αντικαταβολή και θα έχουν μόνο κάρτα, ήρυση, ξέρω εγώ.
1: Και να δούμε ποια είναι κανόνα, θα μείνουν και θα είναι κανονικά, γιατί είναι πολλοί απαταιώνες εκεί πέρα που έχουν μαζευτεί.
2: Ισχύει. Και αυτό είναι πολύ δύσκολο.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλώς βράδυ.
2: Να είστε καλά, καλό βράδυ.
1: Ο κύριος Νίκος Φαγιαδάκης, φοροτεχνικός, τίτλοι ειδήσεων, Sky 100,3, 11 και 30 πρώτα λεπτά.
3: Σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
4: Η Ρωσία συμφώνησε να διαθέσει άμεσα περισσότερους από 300.000 τόνους δίζελ στην αμερικανική και τη διεθνή αγορά, δήλωσε σήμερα ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ. Την είδηση επιβεβαίωσε ο Βλάντιμιρ Πούτιν. Επιπλέον 500 τόνοι θα διατεθούν από τη Ρωσία κατά τη διάρκεια του Νοεμβρίου και ακόμη 1 εκατομμύριο αμέσως μετά. Μείωση των τιμών του δίζελ σε επίπεδα ρεκόρ, εκτιμά ο Αμερικανός πρόεδρος. Η Ρωσία θα ανταποδώσει για τον δίζελ με περισσότερη τρομοκρατία, δήλωσε ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι. Η Αράμκο διαβεβαίωσε τα ευρωπαϊκά διελιστήρια ότι το Νοέμβριο θα καλύψει πλήρως τις ανάγκες του σε πετρέλαιο, σύμφωνα με τον Bloomberg. Όλοι θα πρέπει να βάλουν πλάτη, ακόμη και αν αυτό σημαίνει μικρότερα περιθώρια κέρδους για τις επιχειρήσεις, δήλωσε ο Πρωθυπουργός σε συνέντευξη στο Sky και στον Ρεπόρτο Σάλτε, αναφερόμενο στο ενδεχόμενο νέων ανατιμήσεων στην αγορά. Προανήγγειλε ανακοινώσεις σε λίγες ημέρες για το πετρέλαιο θέρμανσης. Παραδόθηκε στις αστυνομικές αρχές παρουσία του δικηγόρου του. 22χρονος που φέρεται να τραυμάτισε χθες με μαχαίρι, 32χρονος στην Ελευσίνα. Φέρεται να υποστήριξε ότι πρώτον τραυμάτισε το θύμα και θα υποβάλει μήνυση. Για την ίδια υπόθεση αναζητείται και ένας 18χρονος. Κατέληξε ο 44χρονος τραυματίας που νοσηλευόταν διασωληνωμένος στο Θριάσι νοσοκομείο μετά το δυστύχημα το πρωί στη Motor Oil στους Αγίους Θεοδόρους. Στη μονάδα εντατική σε κρίσιμη κατάσταση νοσηλεύεται ο άλλος τραυματίας 51 ετών. Ισχυρός σεισμός 7,7 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ συγκλώνησε απόψε τον Παναμά. Το Αμερικανικό Σύστημα Προειδοποίησης για το Τσουνάμι εξέδωσε νέα ανακοίνωση που αναφέρει ότι δεν υπάρχει καμία προειδοποίηση, συμβουλή ή απειλή μετά το σεισμό του Παναμά. Καιρός, νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες αύριο στην Αττική με πιθανότητα τοπικών βροχών. Έως 27 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 25 στη Θεσσαλονίκη.

0: Στιγμιότητα Πασκά 100,3, 11 και 33 πρώτα λεπτά. Μείνετε συντονισμένοι στο δεύτερο μέρος της εκπομπής. Μετά τα μεσάνυχτα, βράδυ Παρασκευής, με ρεπορτάζ, με έρευνα με τον Στέφανο Νικολαίδη. Θα τα γλυπτά του Παρθενώνα ξανά στην επικαιρότητα. Να δούμε πού βρισκόμαστε. 11 και 34 πρώτα λεπτά, Sky 100,3, 210-48-00-170-4, 698-123-1003, ο αριθμός στο Viber και skyradio.gr η πλατφόρμα. Για να μεταφέρουμε απευθείας τα μηνύματά σας και πάμε κυρίες και κύριοι στο περιβάλλον, στην πράσινη ενότητα της εκπομπής. Έχουμε την έκθεση WWF, ζωντανός πλανήτης 2026. Παρά τη μείωση κατά 73% των πληθυσμών άγριας ζωής, οι επιστήμονες αναδεικνύουν λόγους για αισιοδοξία. Κυρία Βασιλική Ορφανού είναι συνεργάτητα του WWF για την βιοποικιλότητα και είναι μαζί μας στην τηλεφωνική γραμμή. Καλησπέρα σας.
1: Καλησπέρα και σε εσάς και στους ακροατές
0: σας. Να δούμε σας παρακαλώ τα βασικά σημεία της έκθεσης.
1: Βέβαια. Η έκθεση αυτή, λοιπόν, Ζωντανός Πλανήτης, όπως αναφέρεται, είναι μια έκθεση από το WWF σε συνεργασία με τη Ζωολογική Εταιρεία του Λονδίνου, η οποία βγαίνει κάθε δύο χρόνια και καταγράφει τις τάσεις της παγκόσμιας βιοποικιλότητας, μελετώντας με αυτόν τον τρόπο την κατάσταση της υγείας στον πλανήτη μας. Μας λέει, λοιπόν, συνολικά, όπως αναφέρετε κι εσείς, ότι το μέγεθος των πληθυσμών της άγριας ζωής έχει μειωθεί πραγματικά δραματικά μέσα στα τελευταία 52 χρόνια. Κατά 73%. Μας δίνει και περισσότερες λεπτομέρειες, ωστόσο, ότι η μεγαλύτερη μείωση καταγράφεται σε οικοσυστήματα του γλυκού νερού, στη συνέχεια σε χερσαία οικοσυστήματα και λίγο λιγότερο στα θαλάσσια. Γιατί είναι σημαντικό αυτό? Μας δίνει πολλά στοιχεία για το ποιοι πληθυσμοί της άγριας ζωής μειώνονται και ποιοι όμως παραμένουν σταθεροί, αλλά και ποιοι φαίνεται να αυξάνονται. Δεν είναι δηλαδή όλα τα μηνύματα μόνο αρνητικά. Η παρακολούθηση δηλαδή αυτή μας δίνει πολλά στοιχεία και μπορεί να λειτουργήσει και σαν μια προειδοποίηση για την υποβάθμιση των οικοσυστημάτων και να μας βοηθήσει να αποφασίσουμε ποιες δράσεις θα κινητοποιήσουμε, πού θα επενδύσουμε, τι θα προστατεύσουμε πρώτο, πού θα βάλουμε τις δυνάμεις μας κατά προτεραιότητα.
0: Ναι.
1: Μας δίνει λοιπόν και πολλά στοιχεία για να είμαστε αισιόδοξοι, όπως αναφέρατε και εσείς. Παρά τη συνολική τάση που είναι αρνητική, βλέπουμε ότι πολλοί πληθυσμοί παραμένουν σταθεροί ή και αυξάνονται. Και αυτό υπογραμμίζει ότι όταν εφαρμόζουμε στοχευμένες δράσεις διατήρησης, τότε η φύση έχει τη δυνατότητα να ανακάμπτει και το κάνει όταν της δώσουμε το περιθώριο να το κάνει. Μας δίνει κάποια παραδείγματα.
0: Κάποια παραδείγματα για να γίνουν κάποια κινητά.
1: Ένα παράδειγμα ενός ζώου εμβληματικού για όλο τον κόσμο, που το γνωρίζουμε όλοι, είναι η τίγρης. Ξέρουμε ότι το 2010 το είδος όδευε προς εξαφάνιση. Είχαν μείνει περίπου 3.000 άγριες τίγρης στον πλανήτη, αλλά μέχρι το 2025, χάρη σε συντονισμένες δραστηριοποιητικές προσπάθειες, τις οποίες συμμετείχαν φυσικά κυβερνήσεις, αλλά αυτόχθονες λαοί και τοπικές κοινότητες και οργανώσεις, ο πληθυσμός αυξήθηκε περίπου 70%. Το ίδιο ξέρουμε και για κάποια ζώα της Μεσογείου που μπορεί να είναι πιο κοντινά μας, πιο γνωστά σε εμάς, όπως η θαλάσσια χελώνα καρέτα. Τα τελευταία χρόνια καταγράφουμε σταθερή αύξηση των φωλιών τους στις σημαντικότερες παραλίες Οτοκίας στην Ελλάδα αλλά και στη Μεσόγειο, που είναι ο κυπαρασιακός κόλπος και ο κόλπος του Λαγανά στη Ζάκυνθο. Και ξέρουμε πολύ καλά ότι η αύξηση αυτή συνδέεται με τα μέτρα προστασίας που έχουν ξεκινήσει να λαμβάνουν οργανώσεις στην Ελλάδα εδώ και 30 χρόνια. Οργανώσεις όπως το WWF Ελλάς και ο Ριχέλιν. Και ένα ακόμα παράδειγμα από τη Μεσόγειο, για ένα είδος επίσης γνωστό σε όλους, είναι ο ερυθρέος τόνος. Μετά από δεκαετίες υπεραλίευσης, οι τόνοι στη Μεσόγειο είχαν φτάσει σε σημείο κατάρρευσης των πληθυσμών τους. Μετά από αλλαγές στους κανονισμούς και στις πρακτικές του τομέα της αλιείας, αλλά και σε προστατευόμενες περιοχές, και κυρίως στην συμμετοχή των κοινωνιών και των τοπικών ψαράδων, των τοπικών ομάδων ψαράδων, βλέπουμε ότι όταν οι αλλιευτικές κοινότητες συμμετέχουν στο σχεδιασμό και την εφαρμογή μέτρων, τότε έχουμε τα καλύτερα αποτελέσματα. Και ο πληθυσμός του ερυθρού τόνου δεν απειλείται πια. Ναι.
0: Στην Ελλάδα είχαμε το παράδειγμα με την περιοχή με την απογόρευση αλιείας γύρω από τη Μακρόνησο, όπου επέστρεψαν τα...
1: Ναι, υπάρχουν τέτοιες πρωτοβουλίες πολύ σημαντικές, όπως αυτή που αναφέρεται, όπως η περίπτωση της Γιάρου που έχει δουλέψει πριν το WWF, όπως το Αμοργόραμα που είναι επίσης μια πρωτοβουλία όπου συμμετέχουν ψαράδες για να σχεδιάσουν οι ίδιοι και να εφαρμόσουν μέτρα για την προστασία των νησιών αποθεμάτων.
0: Ναι, είναι που δείχνει στην πραγματικότητα ότι αν θέλουμε και οργανωθούμε μπορούμε να, μπορούν να αποκατασταθεί σχετικά ισορροπία στη φύση. Υπάρχουν κάποια άλλα ζητήματα που χρειάζονται να δοθεί μεγαλύτερη έμφαση. Ας πούμε, τι γίνεται με την ενέργεια, είναι το ζητούμενο. Ποια είναι η πράσινη οπτική?
1: Όπως τα λέτε, υπάρχουν κάποια συστήματα που ουσιαστικά βρίσκονται πίσω από την περιβαλλοντική υποβάθμιση και την μείωση των πληθυσμών της άγριας ζωής. Ξέρουμε ότι το αγροδιατροφικό μας σύστημα και το ενεργειακό μας σύστημα είναι αυτά που είναι οι κυριότεροι και βασικοί παράγοντες απώλειας των οικοτόπων, αλλά και που τροφοδοτούν την κλιματική αλλαγή. Θεωρούμε λοιπόν ότι για να φέρουμε την αλλαγή στην κλίμακα που χρειάζεται, πρέπει αυτά τα συστήματα να μετασχηματιστούν. Ειδικά στα κομμάτια της ενέργειας, έχουμε και εκεί κάτι αισιόδοξο να αναφέρουμε, γιατί βλέπουμε ότι έχουμε επιτύχει σε κάποιο βαθμό ένα θετικό σημείο καμπής. Δηλαδή, η ηλιακή ενέργεια αυτή τη στιγμή είναι η φθηνότερη πηγή νέας ηλεκτροπαραγωγής στις περισσότερες χώρες. Και θα θέλαμε η ενεργειακή μετάβαση να γίνει ακόμα πιο γρήγορα και ακόμα πιο δίκαια και συμπεριληπτικά. Βλέπουμε όμως σε έναν από αυτούς τους τομείς που σας ανέφερα ήδη την αλλαγή.
0: Αυτό είναι σημαντικό, ότι υπάρχει μία τουλάχιστον διαφοροποίηση, υπάρχει μία ελαφρά μετατόπιση. Να δούμε πού θα μπορέσει να λειτουργήσει. Και πάντα υπάρχει αγωνία και για τα τρόφιμα και για τη γεωργία, κύριε Ορφανό.
1: Σίγουρα υπάρχει, και ειδικά σε πιο δύσκολες περιόδους αυτό το θέμα επανέρχεται. Ωστόσο και εμείς στο ΒΒΕΣ βλέπουμε ότι φορείς σε όλο τον κόσμο, άνθρωποι και κάποιες κυβερνήσεις έχουν αρχίσει ήδη να εργάζονται για πιο βιώσιμη παραγωγή τροφίμων και για πιο υπεύθυνη κατανάλωση. Χρειάζεται ωστόσο να συνεχίσουμε και να εντείνουμε τις προσπάθειες αυτές.
0: Για να το δούμε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρουσία σας απόψε.
1: Και εγώ σας ευχαριστώ πολύ. Καλό βράδυ.
0: Η Βασιλική Ορφανού είναι συνεργάτη του ΒΒΕΦ Ελλάς στα συγκεκριμένα ζητήματα. 11 και 40 πρώτα λεπτά, Sky 100,3 στιγμιότυπα, 2-10-48-01-170-4, τηλεφωνικό κέντρο σταθμού, skyradio.gr στο σελίδα και αριθμός στο Viber 698-123-1003. Πανεύκολο το μάθαμε και εμείς δεν χρειαζόμαστε πια τις σχετικές οδηγίες. Περιμένουμε τα μηνύματά σας, όσα βλέπετε έξω στην Αθήνα, στον Πειραιά, στο Λεκανοπέδιο. Γιατί έχει μια μεγάλη σημασία. Τέλος πάντων, η ζωή μας στην πόλη έχει σημασία. Τώρα, το πρωί εδώ στο ραδιόφωνο του Sky, στον Άρη Πρωτοσάλτη, ήταν ο Πρωθυπουργός. Ήρθε και έδωσε μια πολύ σημαντική συνέντευξη, διότι όρισε και το ποσοστό, το 25% που κρίνει τα πράγματα. Μείνετε συντονισμένοι εδώ. Θα ακούσουμε αποσπάσματα από την συνέντευξη του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη το πρωί στο ραδιόφωνο του Sky, στον Άρη Πορτοσάλτε. Ξεκινάμε με την κατάσταση στο Αιγαίο. Έχει πολλά μποφόρ ή ας πούμε έχει ένα τεσάρι, πεντάρι. Για να δούμε.
2: Τα νερά στο Αιγαίο έχει ένα αεράκι, ας πούμε, έναν ελαφρύ κυματισμό, αλλά ούτε αυτό είναι ασυνήθιστο, ξέρετε. Όπως και ο καιρός αλλάζει και έχουμε μπουνάτσες και ενίοτε έχουμε και μελτέμια, το ίδιο συμβαίνει και στις ελληνοτουρκικές.
3: Συνάντηση με τον Τούρκο Πρόεδρο, έχετε κατά νου?
2: Αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει κάτι προγραμματισμένο. Θέλω να σας θυμίσω ότι είμαι ο πρωθυπουργός που έχει συναντηθεί τις περισσότερες φορές με τον Τούρκο Πρόεδρο και πάντα θα επιδιώκω ανοιχτούς διάβλους επικοινωνίας. Αυτοί υπάρχουν.
0: Και είναι σημαντικό αυτό, αεράκι στο Αιγαίο, 4 με 5 μποφόρ, δηλαδή δεν είναι κάτι. Γίνονται οι διελεύσεις χωρίς πρόβλημα, πηγαίνουν τα πλοία και έρχονται. Για τον κάθετο διάδρομο, Πρωθυπουργός.
2: Όταν η Σεύρον, για παράδειγμα, πηγαίνει νοτίως της Κρήτης και συνομιλεί με την ελληνική κυβέρνηση, αυτό είναι μια άμεση, ούτε καν έμεση αναγνώριση ότι η Ελλάδα ασκεί κυριαρχικά δικαιώματα νοτίως της Κρήτης. Και βέβαια να ενημερώσω και τους ακροατές σας ότι θα έχουμε την πρώτη ερευνητική γεώτρηση δυτικά της Κέρκυρας από την Exxon το δεύτερο τρίμηνο του 2027. Αυτό έχει να γίνει 40 χρόνια στενά.
0: Επόμενο κρίσιμο ζήτημα για τους ανθρώπους, για τους πολίτες, το ζήτημα του πετρελαίου θέρμανσης.
2: Έχω προτάξεις προτεραιότητας. Πετρέλαιο θέρμανσης, ντίζελ, βενζίνη. Αυτή είναι η προτεραιοποίηση. Μακάρι να μπορούσα να τα κάνω όλα, δεν μπορώ. Για το πετρέλαιο θέρμανσης, σε λίγες μέρες θα έχετε ανακοινώσεις. Θα γίνει μια σημαντική παρέμβαση στο πετρέλαιο θέρμανσης και ταυτόχρονα θα αυξηθεί και το επίδομα θέρμανσης.
0: Είναι κάτι αυτό. Βεβαίως οι τιμές είναι πάρα πολύ ψηλά. Τώρα, μια αγωνία που έχουν κυρίως οι πολιτευτές, οι βουλευτές και οι υπουργοί είναι πότε θα γίνουν οι εκλογές.
2: Μόνος λόγος που θα έκανα εκλογές είναι γιατί θα με βόλευε πολιτικά. Ακριβώς επειδή είναι δύσκολος ο χειμώνας, πρέπει να έχουμε σταθερή κυβέρνηση. Και σήμερα έχουμε μια σταθερή κυβέρνηση. Ακριβώς επειδή ο χειμώνας θα είναι δύσκολος, πρέπει να εξαντλήσουμε την θητεία μας. Δεν μπορεί να μιλάμε για σταθερότητα και ταυτόχρονα εμείς οι ίδιοι να προκαλούμε εκλογές.
0: Το χειμώνα τούτο, άμα τον πηδήσαμε, τραγουδούσε ο Σαββόπουλος για άλλα 10 χρόνια, άιντε καθαρίσαμε. Και εδώ η φράση που επιδέχεται πολλών ερμηνείων και έχω σπεύσει όλοι οι αναλυτές να την εξηγήσουν, ο μαγικός αριθμός 25%.
2: Να σας πω ότι αν έφερνα 25% στις εκλογές, καλά θα κάνανε να τα λέγανε αυτά. Να με αφήσει. Δηλαδή, από ένα σημείο και πέρα, όλοι κρινόμαστε. Και η Νέα Δημοκρατία έχει μια παράδοση να ανταμείβει τους αρχηγούς οι οποίοι πηγαίνουν καλά. Και βέβαια, οι ίδιοι αρχηγοί, όταν δεν πηγαίνουν καλά, να κάνουν στην άκρη να έχετε κάποιο άλλο. Δεν θα ακούσετε από μένα ούτε ότι είμαι αναντικατάστατος, ούτε ότι Μητσοτάκης ή χάος.
0: Καθαρό ως προς το 25% το όριο, το τι σημαίνει πότε αποχωρώ από την πολιτική ζωή. Θυμόμαστε ότι ένας πρώην πρωθυπουργός είχε φτάσει στο 19% τη Νέα Δημοκρατία. Ο Αντώνης Σαμάρας, την επόμενη εβδομάδα θα θυμηθούμε όλα αυτά σιγά σιγά. Επιστρέφουμε στην συνέντευξη του πρωθυπουργού το πρωί στον Άρη Πρωτοσάλτε εδώ στο ραδιόφωνο του Sky. Ο λόγος περί αυτοδυναμίας.
2: Η επόμενη τετραετία πρέπει να είναι μια αιτία πολύ υψηλών ρυθμών ανάπτυξης. Έχω θέσει έναν στόχο να έχουμε σταθερά διπλάσιο ρυθμό ανάπτυξης από την Ευρώπη και να τρέξουμε με ακόμα μεγαλύτερη ταχύτητα τις επενδύσεις που χρειάζεται. Επιμένω και πολύ στην αυτοδυναμία. Διότι η αυτοδυναμία είναι αυτή που σου επιτρέπει να πάρεις γρήγορες αποφάσεις και φυσικά να υπάρχει και λογοδοσία. Διότι σε κυβερνήσεις συνεργασίας χάνεται λίγο η μπάλα. Ο ένας θα λέει ότι φταίει ο άλλος για την όποια καθυστέρηση. Και νομίζω ότι αυτό δεν υπηρετεί την χώρα σήμερα.
0: Ναι, σημαντικό αυτό και έχουμε δει που οδηγούν οι κυβερνήσεις συνεργασίας, την απουσία της συνεργασίας. Τώρα, ορισμένα από τα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας, υπουργοί, βουλευτές, εκφράζουν μία αλαζονία στην καθημερινότητα τους, η οποία έχει διαπεράσει και τα χαμηλότερα στρώματα. Δεν είναι μόνο δηλαδή στην στρατόσφαιρα, είναι και σε χαμηλότερα επίπεδα της ατμόσφαιρας, ο Πρωθυπουργός κ. Μητσοτάκης.
2: Ξέρετε κάποια κυβέρνηση παντού στον κόσμο η οποία κατά καιρούς να μην έχει κατηγορηθεί για αλαζονία? Δυστυχώς η άσκηση της εξουσίας στο μυαλό των πολιτών μπορεί να είναι ταυτισμένη με αυτό το οποίο κάποιοι αντιλαμβάνονται ως αλαζονία. Εγώ δεν το βλέπω στην έκταση που κάποιοι το αντιλαμβάνονται και σίγουρα θέλω πρώτος εγώ να στέλνω το μήνυμα ότι καμία αλαζονική συμπεριφορά δεν μπορεί να είναι ανεκτή και όσο περισσότερο έχουμε την ευθύνη της διακυβέρνησης της χώρας, τόσο πιο προσεκτικοί πρέπει να είμαστε στις συμπεριφορές μας. Νομίζω ότι μπορεί να υπάρχουν εξαιρέσεις εδώ και εκεί, αλλά δεν βλέπω από τους υπουργούς ή από την κοινοβουλευτική ομάδα ενδείξει αυτής της συμπεριφοράς. Και να σας πω και κάτι ακόμα, γιατί δεν το βλέπω, γιατί οι πολίτες δεν το ανέχονται.
0: Ναι, εκεί υπάρχει ένα ζητηματάκι. Μια ωραία ατάκα ήρθε στην συνέχεια. Έχει αρώμα από τη δεκαετία του 80 και του 90 πριν το τραγούδι «Τα γαλάζια σου γράμματα» με τη Δήμητρα Γαλάνη. Και επίσης όταν το Πασόκ είχε κάνει μια προεκλογική εκστρατεία με Κώστα Λαλιώτη επικεφαλής, με κάτι άλογα που τρέχανε γιατί ήταν η συνέχεια τη εκλογή του 85, νομίζω ότι πρέπει να ήταν. Τότε είχε ξεκινήσει μια καμπάνια από τη Νέα Δημοκρατία και την είχε εκφράσει κυρίως ο Δημήτρης Ρίζος, τον Ελεύθερο Τύπο, που έλεγε για Πασόκ και πράσινο άλογα. Οπότε και γαλάζια γράμματα και πράσινα άλογα.
2: Τώρα με την επιστολή την οποία έστειλα, χθες το Eurogroup ανακοίνωσε ότι συζητά πολύ σοβαρά να μας δώσει κάποια περαιτέρω ευελιξία, άρα προτιμώ τα γαλάζια γράμματα από τα πράσινα άλογα.
0: Ωραία, ωραία τα καυτή, βοηθάει γιατί έχει και άρωμα από το παρελθόν και προσδιορίζει, είναι μια αντιπαράθεση και με το Πασόκ, το οποίο βασικά εμφανίζεται να είναι πιο συγκροτημένο από την Ελλάδα και καμιά φορά και από την κυβέρνηση, διότι προτείνει κάποια μέτρα που φαντάζουν λίγο πιο λογικά και στην αρχή η κυβέρνηση τα αποδοκιμάζει, αλλά μετά από καιρό τα εφαρμόζει. Οπότε το Πασόκ έχει κάτσει και έχει δουλέψει σε αυτό το τομέα. Επιστρέφουμε στην συνέντευξη του Πρωθυπουργού. Πώς θα διεξαχθεί η μάχη?
2: Αυτή η γιορτή δεν έγινε για μένα, ούτε καν για τα στελέχη. Έγινε για τους χιλιάδες ανθρώπους και ήταν πολλές χιλιάδες αυτοί οι οποίοι ήρθαν, οι οποίοι νομίζω ότι ήθελαν να δουν την ιστορία της παράταξης εκεί. Νομίζω ότι αν κάποιοι μπορεί να στεναχωρήθηκαν, ήταν πρώτα και πάνω απ' όλα οι ίδιοι. Αλλά από εκεί και πέρα η μάχη δίνεται πάντα από τους παρόντες. Έχουμε μια δύσκολη εκλογική αναμέτρηση μπροστά μας, αλλά πιστεύω ότι αυτή η στρατηγική μιας Νέας Δημοκρατίας, η οποία είναι οικονομικά φιλελεύθερη, υπερασπίζεται την ελεύθερη οικονομία, θέλει να φέρει επενδύσεις, θέλει ρυθμούς ανάπτυξης, η οποία ταυτόχρονα αντιμετωπίζει με σοβαρότητα και αυστηρότητα τα εθνικά θέματα. Και δεν νομίζω ότι μπορεί κανείς να μας ασκήσει σοβαρή κριτική ότι δεν ενισχύσαμε το αποτύπωμα της χώρας ως προς την εξωτερική πολιτική, την άμυνα και την προστασία των συνόρων.
0: Πολύ ενδιαφέρουσα η παρέμβαση εδώ, η αναφορά του Πρωθυπουργού για τη μάχη η οποία γίνεται με τους παρόντες. Και η τελευταία αναφορά στο καλώδιο.
2: Οι ΗΠΑ στηρίζουν αυτά τα έργα διασυνδεσιμότητας και τα στηρίζουν, πιστεύω, ακριβώς για το καλώδιο αυτό μπορεί να καταλήξει μέχρι το Ισραήλ, κατά το οποίο προφανώς ενδιαφέρει ιδιαίτερα τις ΗΠΑ. Υπάρχει ένα πλαίσιο μέσα στο οποίο το καλώδιο μπορεί και πρέπει να προχωρήσει, χωρίς να κάνουμε καμία έκπτωση απολύτως στα κυριαρχικά μας δικαιώματα.
0: Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης το πρωί στο ραδιόφωνο του Sky. Πολύ ενδιαφέρουσα η συνέντευξή του. Έχει ωραίο ραδιοφωνικά, έχει πολύ ωραίο λόγο ο Πρωθυπουργός. Και ήταν μια απάντηση στον Αλέξη Τσίπρα, ο οποίος βγήκε εχθές εντός εισαγωγικών απάντηση πάλι στο ραδιόφωνο, στα παραπολιτικά, για να δώσει τη δική του εκδοχή την πραγματικότητα. Ο Αλέξης Τσίπρας είναι καλός επικοινωνιακά και δίνει απαντήσεις σε αυτό το επίπεδο. Είναι, έχει δηλαδή αυτό το χάρισμα, αλλά του λείπουν όλα τα άλλα. Κυρίως η συνέπεια και η εμπιστοσύνη απέναντι στους συνεργάτες. Όμως έχει φανερά, έχει μετατοπιστεί πολιτικά. Τώρα, το σχόλιο στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης του Sky από τον Παναγιώτη Λάμψια για το τι συμβαίνει όλο γύρω μας.
4: Σε φάνηκε ότι έχει ισχυρά αυτοπεποίθηση. Αυτό είναι το ένα χαρακτηριστικό. Ταυτόχρονα όμως έδειξε ότι έχει μεγάλη αγωνία για αυτά που λέμε καθημερινότητα. Ακρίβεια, διεθνής αναταραχή που επηρεάζει ευθέως και απρόβλεπτα εν πολλής την εξέλιξη της ενεργειακής κρίσης που είναι σε πλήρη εξέλιξη και δεν ξέρει τι θα γίνει. Αυτό είναι η μεγάλη αγωνία, αυτό κατάλαβα από όλα όσα είπε. Και βεβαίως το ότι ήρθε και στα κάθη μας και έβαλε ένα πήχη.
5: Γι' αυτό τον πήχη τώρα, πώς τον καταλαβαίνεις εσύ, τι μήνυμα θέλει να στείλει και γιατί το βάζει τώρα?
4: Γιατί τώρα είναι η στιγμή που πρέπει να οριοθετήσει τι αυτός εννοεί ως νίκη σε επερχόμενες εκλογές.
5: Απέναντι σε ποιον?
4: Προς πάσα κατεύθυνση, κυρίως όμως και προς τους δικούς του, στο εσωτερικό.
5: Στους Δελφίνους.
4: Ας τους πούμε έτσι, που δεν είναι ακριβώς. Κοιτάξτε να δεις. Ένας πρωθυπουργός που έχει κερδίσει από το 16 και μετά όποια κάλπη στήθηκε, δύσκολα μπορεί να τον αναζητήσει κανείς. Κυρίως από το εσωτερικό κόμματος. Οι επισπεύδοντες κατά καιρούς έχουν πάει στον κουβά, που λένε και οι νεολαίοι. Λοιπόν, κοιτάξτε να δεις. Δεν είναι εύκολο, όποιος και αν έχει φιλοδοξία στη Νέα Δημοκρατία, να θέσει ζήτημα στο Μητσοτάκη τώρα που απέχει από το δεύτερο, από το ανταγωνιστή του, κάμια δεκαπενταριά μονάδες κατ' ελάχιστον. Άρα λοιπόν αυτό δεν μπορεί να συμβεί. Και το οριοθέτησε ο ίδιος για να μην θεωρήσουν και η κοινωνία και οι πολίτες γενικώς ότι θεωρεί τον εαυτό του ακλόνητο σε αυτή τη θέση. Θέλει να πει λοιπόν ότι εγώ έχω ένα όριο, αυτό είναι το όριό μου. Προφανώς δεν είμαι δεμένος στην καρέκλα. Αν χρειαστεί, την ίδια στιγμή όμως, τι λέει, επειδή κυκλοφορούν και στο παρασκήνιο κατά καιρούς διάφορα σενάρια. Έχουμε δει πριν από μερικούς μήνες και πριν λίγες εβδομάδες ακόμα, ναι, κάποιοι να ονειρεύονται ακόμα και θέσεις μεταβατικών πρωθυπουργών για αυτούς και αλλήλους και πάει λέγοντας. Όλα αυτά είναι απλώς σενάρια και ασκήσεις επί χάρτου. Δεν προκύπτουν στην πραγματικότητα. Δεν φαίνεται κάποιος να σηκώνει το χέρι του ή να σηκώνει το γάντι απέναντι στον κύριο Μητσοτάκη.
5: Τελικά, λαζονία υπάρχει ή δεν υπάρχει?
4: Κοίταξε, η προσωπική μου πεποίθηση είναι ότι προφανώς υπάρχει και είναι σύμφωνη με την εξουσία. Ο κ. Τσάκης τι είπε? Είπε ότι δεν βλέπω και πολύ, εντάξει, κάτι γίνεται, αλλά δεν χάλασε ο κόσμος και εν πάση περιπτώσει ότι εγώ είμαι πρώτος που έχω πίσω στους υπουργούς μου φρόνημα. Δεν είναι το μείζον. Αυτό είναι ένα παρατράγουδο μικρής εμβέλειας. Δεν έχει μεγάλη σημασία τα θεμελιώδη για την κυβέρνηση και την άποψή της, την εξέλιξή της μάλλον αύριο και στις εκλογές κυρίως, είναι τι θα κάνει με την καθημερινότητα και πώς θα αντιμετωπίσει αυτά τα καυτά προβλήματα των πολιτών. Αυτό είναι το μείζον.
5: Πάντως δεν έχει ένα σχηματισμό, το ξεκαθάρισε αυτό.
4: Ναι, το ξεκαθάρισε με μια λέξη. Όχι. Κοίταξε, να είμαστε μεταξύ μας και ειλικρινείς. Δεν βλέπω και κανένα μπάγκο που να έχει βάθος και να είναι κάποιοι παιχταράδες που να μην τους έχει στην κυβέρνηση. Αν ήταν, θα τους ξέραμε. Έτσι συμβαίνει. Αν υπήρχε κάτι τέτοιο και δεν θα γινόταν τώρα. Πρόσεχε, ένας ανασχηματισμός μπορεί να ικανοποιήσει τη φιλοδοξία ή τις προσδοκίες 5, 10,
5: πόσο. Δυσαρεστεί όμως κιόλας.
4: Αλλά δυσαρεστεί πολύ περισσότερο, 100 και πλέον. Άρα λοιπόν είναι δύσκολο να πάει τώρα 5 μήνες πριν τις εκλογές. Είναι κίνηση απελπισίας, σας λες. Ένας πρωθυπουργός που νιώθει ισχυρός και με αυτοποίηση δεν το κάνει.
5: Κλείνοντας τώρα για το χρόνο των εκλογών, όχι προώρες το είπε, πόσο βαθιά την άνοιξη της βλέπεις, που της τοποθετείς εσύ?
4: Κοίταξε, ο κ. Μητσοτάκης έχει επενδύσει για την πορεία του σε ένα βασικό όπλο του. Ποιο είναι? Ότι εγώ λέω κάτι και το κάνω. Το έκανε την προηγούμενη φορά, λέγεται αξιοπιστία. Το έχουν βρει και στις μετρήσεις. Δεν είναι τόσο ιδιωτελής. Πολιτικοί είναι, κάνουν τη δουλειά τους. Το έχουν βρει στις μετρήσεις ότι αυτό μετράει. Σου θυμίζω στην τελευταία δημοσκόπηση και τη δική μας, όταν έγιναν τα μέτρα της Θεσσαλονίκης και οι εξαγγελίες, στην ερώτηση ποιος πιστεύετε ότι θα τα υλοποιήσει, έχει περισσότερες πιθανότητες να το υλοποιήσει, ο κ. Μητσοτάκης πήρε 38%.
5: Άρα, λοιπόν, υπάρχει ένας μήνας που κλειδώνει κάπως περισσότερο από τους άλλους.
4: Οι εκλογές είναι ή τέλος Απριλίου ή μέσα Μαΐου. Δεν υπάρχει ενδιάμεση. Τώρα θα είναι την Κυριακή των Βαΐων, θα είναι στις 15.
5: Δεν θα σε βάλω να δεσμευτείς, είμαστε πολύ μακριά.
4: Θα εκτεθούμε, λοιπόν. Δεν υπάρχει και λόγος. Γιατί ο μόνος που ξέρει, το ρωτήσαμε και σήμερα, φεύγοντας από την συνέντευξη με τον Άρη, και είπε: αφήστε αυτό να το κρατήσω μυστικό για μένα. Εγώ πιστεύω ότι δεν το έχει αποφασίσει το ίδιος, είναι συνδυασμός πολλών πραγμάτων.
0: Ο Παναγιώτης Λάμψιας και συγκυρία 10 και 54 πρώτα λεπτά στη Δημιότυπα Sky 100,3 210-48-00 170-4 τηλεφωνικό κέντρο σταθμού skyradio.gr η ιστοσελίδα, και έρχεται η επισκόπηση τύπου από την ελληνική υπηρεσία της Deutsche Welle με ένα ξεχωριστό θέμα με αναφορά στην Ιωάννα Κουτσουράδη από την Die Zeit. Στο ρεπορτάζ στην επιμέλεια η Ιωκάστη Κροντήρη.
6: Η γερμανική εφημερίδα Die Zeit αποχαιρετά την Ελληνίδα φιλόσοφο Ιωάννα Κουτσουράδη, εμβληματική μορφή και στην παγκόσμια φιλοσοφία, αναδεικνύοντας το έργο της για τα ανθρώπινα δικαιώματα. Για την Ιωάννα Κουτσουράδη, η φιλοσοφία δεν ήταν μια υπόθεση περιορισμένη στα αμφιθέατρα και τα πανεπιστήμια. Πίστευε ότι οφείλει να παρεμβαίνει στη δημόσια ζωή, να αποσαφηνίζει έννοιες, να εξετάζει κριτικά αποφάσεις και να αποκτά πρακτικό νόημα εκεί όπου διακυβεύεται η προστασία της ανθρώπινης αξιοπρέπειας. Σε αυτή την αντίληψη αφιέρωσε τη ζωή της η φιλόσοφος ελληνικής καταγωγής από την Κωνσταντινούπολη. Για την Κουτσουράδη τα ανθρώπινα δικαιώματα δεν ήταν απλώς νομικές διατάξεις. Ο άνθρωπος έχει ιδιαίτερη αξία, υποστήριζε, επειδή είναι το μόνο «ον» που μπορεί να δημιουργήσει επιστήμη, τέχνη, φιλοσοφία και δίκαιο. Την ανθρώπινη αξιοπρέπειά μας τη διαφυλάσσουμε ή την καταστρέφουμε, όχι μέσα από όσα μας συμβαίνουν, αλλά μέσα από όσα κάνουμε, είχε δηλώσει χαρακτηριστικά. Στη συνέχεια του άρθρου διαβάζουμε: «Η Ρωμιά φιλόσοφος γεννήθηκε το 1936 στην Κωνσταντινούπολη. Η πρώτη της επαφή με τη φιλοσοφία έγινε στο Ζάπιο Παρθεναγωγείο, όπου διάβασε την Απολογία και τον Κρίτονα του Πλάτωνα. Στη συνέχεια σπούδασε στο Πανεπιστήμιο της Κωνσταντινούπολης και το 1965 αναγορεύτηκε διδάκτορ με διατριβή με θέμα «Το πρόβλημα του ανθρώπου» στον Σοπενχάουερ και τον Νίτσε. Αργότερα ίδρυσε το τμήμα φιλοσοφίας στο Πανεπιστήμιο Χατζέτεπε της Άγκυρας. Το 1996 τιμήθηκε με το μετάλλιο Γκέτε. Μετέφρασε τον Καντ στα τουρκικά, ίδρυσε ερευνητικά κέντρα και συνέβαλε στη διάδοση της εκπαίδευσης για τα ανθρώπινα δικαιώματα πέρα από τα όρια των πανεπιστημίων. Κατά την ίδια, η γνώση δεν πρέπει να παραμένει κλεισμένη στα αμφιθέατρα. Γι' αυτό εργάστηκε ώστε η εκπαίδευση για τα ανθρώπινα δικαιώματα να φτάσει στα σχολεία, στις δικαστικές αίθουσες, αλλά και στην καθημερινή ζωή. Με τον τρόπο αυτό αναδείχθηκε διεθνώς σε μία από τις σημαντικότερες φωνές της φιλοσοφίας. Το δημοσίευμα επισημαίνει ότι η Ιωάννα Κουτσουράδη έγραφε επίσης ποίηση στα ελληνικά. Κατά την τελετή αποχαιρετισμού της διαβάστηκαν στίχοι από τη συλλογή «Περντενίν Αρκασί» πίσω από την κουρτίνα. «Αργά ή γρήγορα θα εμφανιστεί κάποτε η τελευταία πόρτα. Αργά ή γρήγορα». Η αείμνηστη φιλόσοφος απεβίωσε στις 2 Οκτωβρίου στην Κωνσταντινούπολη 2 ημέρες πριν από τα 90 γενέθλιά της.

0: Μείνετε συντονισμένοι στο Sky 100,3 στο δεύτερο μέρος της εκπομπής με τον Στέφανο Νικολαίδη. Επιστρέφουμε στην ιστορία των γλυπτών του Παρθενώνα με ξεχωριστές συνεντεύξεις. Το δελτίο ειδήσεων τα μεσάνυχτα στο Sky 100,3 και συνεχίζουμε.
1: Η Ελλάδα το 2026. Είναι κάτι παραπάνω από σαφές ότι και το 2026 οι γεωπολιτικές εξελίξεις θα καθορίζουν την πολιτική σε όλα τα κράτη του κόσμου. Γι' αυτό και θα συνεχίσουμε να παρακολουθούμε με τον Κωνσταντίνο Φίλη και με επιλεγμένους ειδικούς καλεσμένους τα διαρκώς μεταβαλλόμενα μεγάλα γεγονότα που θα καθορίζουν και τις πολιτικές στον κόσμο. Ο Κόσμος και η Ελλάδα το 2026. Κάθε Σάββατο στις 9 το πρωί στον Sky 100,3.
2: Sky Πολιτισμός. Χορηγός ΔΕΗ.

0: αυτό το Σαββατοκύριακο εστίασε σε εσένα και την υγεία σου. Ακού την εκπομπή «Ζω καλά» με την υποστήριξη της Εθνικής Ασφαλιστικής. Εθνική Ασφαλιστική. 135 χρόνια μαζί.
1: Η ώρα είναι 12.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι οι ειδήσεις του Sky με την Αναστασία Τσιβγούλη. Η Ρωσία συμφώνησε να διαθέσει άμεσα περισσότερους από 300.000 τόνους δίζελ στην αμερικανική και τη διεθνή αγορά, ανακοίνωσε ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ έπειτα από συνομιλία που είχε με τον Ρώσο ομολογό του Βλαντιμίρ Πούτιν. Επιπλέον 500 τόνοι θα διατεθούν από τη Ρωσία κατά τη διάρκεια του Νοεμβρίου και ακόμη 1 εκατομμύριο αμέσως μετά. Ανάλογα με την κατάσταση των δηληστηρίων της, η Ρωσία θα διαθέσει μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα άλλους 3 εκατομμύρια τόνους δίζελ, διευκρίνησε ο Τραμπ, ο οποίος εκτίμησε ότι αυτή η εξέλιξη θα οδηγήσει σε μείωση των τιμών του ντίζελ σε επίπεδα ρεκόρ. Η Ρωσία είναι έτοιμη να προμηθεύσει πετρέλαιο στις Ηνωμένες Πολιτείες και στις διεθνείς αγορές, επιβεβαίωσε ο Πούτιν, εκτιμώντας ότι η είσοδος του ρωσικού πετρελαίου στην αμερικανική αγορά θα έχει θετικό αντίκτυπο στο σύνολο της παγκόσμιας οικονομίας. Η Ρωσία θα ανταποδώσει για τον ντίζελ με περισσότερη τρομοκρατία, δήλωσε ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι, τονίζοντας πως πρέπει να επιβληθούν κυρώσεις στη Ρωσία και να της ασκηθεί μεγαλύτερη πίεση για τον πόλεμο που διεξάγει, κάτι που όπως ανέφερε δεν επιβεβαιώνεται από τη σημερινή συμφωνία. Ανοίγει ο δρόμος για επενδύσεις 1 δισεκατομμυρίου ευρώ στη χώρα μας, με στόχο την ενεργειακή ανθεκτικότητα, καθώς εγκρίθηκε από την Κομισιόν αποκλειστικά για την Ελλάδα το αίτημα του Υπουργείου Οικονομικών για την επέκταση εφαρμογής της υφιστάμενης εθνικής ρήτρας διαφυγής και στα ενεργειακά. Τα κυριότερα έργα αφορούν μεταξύ άλλων επιχορήγηση μπαταριών για ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, αντλίες θερμότητας και ηλιακούς θερμοσύφωνες, φωτοβολταϊκά, ενεργειακή αναβάθμιση παλαιών κτιρίων του δημοσίου και σχολείων. Η Saudi Aramco διαβεβαίωσε τα ευρωπαϊκά δηληστήρια ότι το Νοέμβριο θα καλύψει πλήρως τις ανάγκες του σε πετρέλαιο, καθώς ο βασικός πετρελαιαγωγός της Σαουδικής Αραβίας τέθηκε ξανά σε λειτουργία μετά τις πρόσφατες επιθέσεις, σύμφωνα με το πρακτορείο Bloomberg. Όλοι θα πρέπει να βάλουν πλάτη, ακόμη και αν αυτό σημαίνει μικρότερα περιθώρια κέρδους για τις επιχειρήσεις, δήλωσε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης σε συνέντευξη στο Sky και στον Άρη Πορτοσάλτε, αναφερόμενο στο ενδεχόμενο νέων ανατιμήσεων στην αγορά. Παράλληλα, προανήγγειλε ανακοινώσεις σε λίγες ημέρες για το πετρέλαιο θέρμανσης. Επέμεινε στο θέμα της αυτοδυναμίας στις εκλογές, ενώ σχολιάζοντας το σενάριο, μέλη της κοινοβουλευτικής ομάδας να θέσουν θέμα αλλαγής προέδρου εάν η παράταξη στις εκλογές πέσει στο 25%, ο Πρωθυπουργός ανέφερε ότι ο κάθε αρχηγός κρίνεται με βάση το αποτέλεσμα. Παραδόθηκε στις αστυνομικές αρχές ο 22χρονος που φέρεται να τραυμάτισε χθες με μαχαίρι 32χρονος στην Ελευσίνα. Για την ίδια υπόθεση αναζητείται ένας 18χρονος. Οι δύο φέρονται να ανήκουν στον ακροδεξιό χώρο. Έχουν απασχολήσει τις αρχές για συμμετοχή σε επεισόδια με οπαδικό υπόβαθρο, ενώ ο 22χρονος είχε συλληφθεί στο παρελθόν για παραβάσεις περιόπλων και ναρκωτικών. Κατέληξε ο 44χρονος τραυματίας που νοσηλευόταν διασωληνωμένος στο Θριάσι νοσοκομείο μετά το δυστύχημα το πρωί στη Μότο Ρόιλ στους Αγίους Θεοδόρους. Στη μονάδα εντατικής νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση ο άλλος τραυματίας 51 ετών. Σε νέα ανακοίνωση, η Μότο Ρόιλ ανέφερε ότι η διοίκηση και όλοι οι εργαζόμενοι εκφράζουν τα ειλικρινή τους συλληπιτήρια και τη δέσμευσή τους να σταθούν δίπλα στην οικογένεια του θύματος. Στις εγκαταστάσεις γίνονταν εκτεταμένες εργασίες συντήρησης από εξωτερικό συνεργείο και μετά το θάνατο του εργαζόμενου, ο εισαγγελέας ζήτησε τη σύλληψη του εργολάβου του συνεργείου, ο οποίος είχε προσαχθεί. Ισχυρός σεισμός 7,7 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ λίγα λεπτά πριν από τις 9 το βράδυ έγινε στο Παναμά αισθητός και έγινε αισθητός σε όλη την Κεντρική Αμερική, την Καραϊβική και σε χώρες της Νότιας Αμερικής. Υπάρχουν αναφορές για ζημιές σε κτίρια και προβλήματα στις τηλεπικοινωνίες και στην παροχή ηλεκτρικού ρεύματος. Καταγράφονται ισχυροί μετασεισμοί. Το Διεθνές Αεροδρόμιο του Παναμά έκλεισε προσωρινά για λόγους ασφαλείας, αναφέρουν τοπικά μέσα ενημέρωσης. Το Αμερικανικό Σύστημα Προειδοποίησης για Τσουνάμι εξέδωσε νέα ανακοίνωση που αναφέρει ότι δεν υπάρχει καμιά προειδοποίηση, συμβουλή ή απειλή μετά το σεισμό στον Παναμά. Ο συγκυβερνήτης της πτήσης Thriller της Fly Dubai στις 30 Σεπτεμβρίου σχεδίαζε να καταλάβει το αεροπλάνο και να το ρίξει στο Διεθνές Αεροδρόμιο Μπεν Γκουριόν. Σχεδίαζε να πραγματοποιήσει επίθεση αυτοκτονίας, εμπνευσμένος από τις επιθέσεις της 11ης Σεπτεμβρίου του 2002, σύμφωνα με τις εισαγγελικές αρχές των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων. Όπως έγινε γνωστό, χρησιμοποίησε δύο προηγούμενες πτήσεις με προορισμό το Τελαβίβ για να ελέγξει τη διαδρομή και το αεροδρόμιο. Η έρευνα συνεχίζεται για τον εντοπισμό τυχόν συνεργών ή άλλων διασυνδέσεών του. έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 79 ετών ο συγγραφέας Διονύσης Χαριτόπουλος. Τελευταίο του βιβλίο το 2022 ήταν «Η Άτακτη». Είχε γράψει τη βιογραφία του Άρη Βελουχιώτη, Άρης ο αρχηγός των Ατάκτων, τη μυθιστορηματική αυτοβιογραφία του, Έρωτη στη μεταπολίτευση και πολλά άλλα. Είχε παντρευτεί με τη δημοσιογράφο Μαλβίνα Καραλή. Στο μπάσκετ για την τέταρτη αγωνιστική της Ευρωλίγκα, ο Ολυμπιακός επικράτησε με 89-66 της Ανατολού Εφές. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού από τη μετεωρολόγο του Sky Χριστίνα Σούζη.
1: Στην Αττική σήμερα Σάββατο θα υπάρχει λίγη συννεφιά, πρόσκαιρα αυξημένη με πιθανότητα βροχής το μεσημέρι και το απόγευμα, κυρίως στα δυτικά και βόρεια του νομού. Οι άνεμοι θα πνέουν ασθενείς 2 με 3 μποφόρ και η θερμοκρασία θα εκμανθεί από 17 έως 27 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα λίγη συννεφιά, παροδικά αυξημένη με πιθανότητα βροχής στη Χαλκιδική, η θερμοκρασία έως 25 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Σάββατο στο Ιόνιο τα δυτικά ηπειρωτικά και βαθμία στα υπόλοιπα ηπειρωτικά εκτός από τη Θράκη θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες και κυρίως στα δυτικά σποραδικές καταιγίδες. Στην υπόλοιπη χώρα ρεή συννεφιά. Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ και στο Ιόνιο βαθμία 6. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα ηπειρωτικά έως 26 με 28 βαθμούς και στα νησιά έως 24 με 26. Την Κυριακή στο Ιόνιο και βαθμία στα ηπειρωτικά εκτός από τη Θράκη, στις Ποράδες και από το βράδυ στα νησιά του Βόρειου Ανατολικού Αιγαίου θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες και σποραδικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα στα βόρειο-δυτικά δεν αποκλείεται να είναι και κατά τόπους έντονα. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιοι 4 με 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω πτώση. Τέλος τη Δευτέρα, άστατος καιρός με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες, κυρίως στη Μακεδονία, τη Θράκη και το Αιγαίο. Η θερμοκρασία χωρίς αξιόλογη μεταβολή. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
0: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Μαζί σας και πάλι ο Βασίλης Κουφόπουλος.

Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, στιγμιότυπα Sky 100,3, μέρος δεύτερο, Παρασκευή προς Σάββατο, 11 λεπτά μετά μεσάνυχτα, είναι Σάββατο 10 Οκτωβρίου 2026. Σας έχουμε υποσχεθεί ότι η εκπομπή κάθε βράδυ θα έχει κάτι νέο και απόψε μείνετε συντονισμένοι για να το ακούσετε. Ήταν κυρίες και κύριοι του Στέφανου Νικολαίδη που αναλαμβάνει την εκτέλεση των συνεντεύξεων αυτής της κάθε βράδυ Παρασκευής πρώτη.

0: το διεθνές δίκαιο, αλλά και το ερώτημα ποιος έχει το δικαίωμα να αφηγείται την ιστορία ενός μνημείου. Και τα τελευταία χρόνια επιστρέφει αυτή η κουβέντα, τα τελευταία τουλάχιστον 5 χρόνια. Επιμένουμε εμείς την επανένωση των γλυπτών, η Αθήνα, το Λονδίνο, το Βρετανικό Μουσείο για την ακρίβεια, γιατί δεν είναι πολιτικό το θέμα, έτσι το περιορίζει αυτό το αφήγημα της Βρετανίας. Το Λονδίνο εξακολουθεί να θέτει τους δικούς του όρους και κάπου ανάμεσα στις δημόσιες δηλώσεις, τις διαπραγματεύσεις και τις όποιες νομικές δυσκολίες, παραμένει το κρίσιμο ερώτημα. Πόσο κοντά βρισκόμαστε σε μία λύση?
1: Για να δούμε. Έχουμε κάνει συνεντεύξεις, ο Στέφανος Γκολαΐδης. Δηλαδή, θα τις ακούσουμε στην συνέχεια. Το θέμα φυσικά και πολιτική διάσταση, καθώς η κυβέρνηση επιδιώκει με κάθε τρόπο να πετύχει αυτό το στόχο, ακολουθώντας τις πολιτικές και άλλων κυβερνήσεων στο παρελθόν που επιθυμούσαν την επιστροφή των μαρμάρων και των γλυπτών του Παρθενώνα ξανά εδώ στην Ελλάδα. Ο Πρωθυπουργός λοιπόν, Κυριάκος Μητσοτάκης.
2: Η επανένωση των γλυπτών του Παρθενώνα στην Αθήνα θα θέσει μια πολύ καλλιτερική σχέση μεταξύ της Ελλάδας και άλλων μουσείων, καθώς επίσης και του Βρετανικού Σημείου. Θα ενισχύσουμε περαιτέρω τις διεκδικήσεις μας.
1: Αυτός ο αγώνας λοιπόν συνεχίζεται. Θα είναι σημαντικό όχι μόνο για την Ελλάδα η επανάληψη του γλυπτών Παρθενώνα, αλλά για την ανθρωπότητα. Διότι ο Παρθενώνας έχει οικουμενικό χαρακτήρα. Δεν είναι απλά ελληνικός. Δεν είναι χρησικτησία ή ιδιοκτησία των Ελλήνων.
0: Φυσικά.
1: Είναι μια πανανθρώπινη αξία.
0: Ναι.
1: Και δεν μπορούν να λείπουν τα γλυπτά από αυτά. Από το μέρος τους, εκεί που γεννήθηκαν, εκεί που δημιουργήθηκαν, εκεί που εξέφρασαν αυτή τη φιλοσοφία, που όρισαν τη δημοκρατία και το περιεχόμενό τους. Όλα τα υπόλοιπα είναι απλώς ληστεία και κλοπή και δικαιολογίες επί του θέματος.
0: Σωστά, υπεκφεύγουμε. Και το ερώτημα είναι, Βασίλη, είναι η επιστροφή των γλυπτών ένα ενδεχόμενο που γίνεται επιτέλους πιο ρεαλιστικό, ή είναι ένας στόχος που παραμένει εγκλωβισμένος σε μια διαμάχη για την κυριότητα? Γιατί τώρα θα ακούμε επί του θέματος έννοιες όπως κυριότητα, όπως δανεισμός.
1: Ναι.
0: Βέβαια, τι δανεισμό μπορεί να έχεις απέναντι σε έναν θησαυρό που είναι δικό σου, όπως ανέφερε χαρακτηριστικά και ο Πρωθυπουργός. 3 Οκτωβρίου έγραφε το ημερολόγιο, μάλιστα, τότε πάνω στο Βυζαντινό Μουσείο της Θεσσαλονίκης, τότε με τα λείψανα του προφήτη Σαμουήλ, που ήταν και ο Βούλγαρος ομολογός του, το θυμόμαστε, δεν είναι? Πριν από λίγες εβδομάδες έγινε αυτό, πριν από μία εβδομάδα για την ακρίβεια, ακριβώς. Και απόψε αυτό το οποίο θέλαμε, κυρίες και κύριοι, δεν ήταν να μείνουμε μόνο στο ότι διεκδικεί η Ελλάδα, όχι μόνο στο τι λέμε εμείς δηλαδή, αλλά να εξετάσουμε και τι μπορεί να γίνει, τι είναι βιώσιμο, τι θεωρείται ρεαλιστικό, τι εμποδίζει μια συμφωνία και αν υπάρχει δρόμος που να οδηγεί στην επανένωση χωρίς να χαθούν οι κόκκινες γραμμές των δύο πλευρών. Αυτό φαντάζει ιδανικό, έτσι. Το ερώτημα όμως δεν είναι μόνο που ανοίγουν τα γλυπτά, είναι και τι σημαίνει να επιστρέφει ένα κομμάτι της ιστορίας στον τόπο από τον οποίο αποσπάστηκε. Δηλαδή να επανενώνει το μνημείο όλο τον οργανισμό. Είναι σαν να έχεις έναν ζωντανό οργανισμό και να του λείπει ένα, το δεξί του χέρι για παράδειγμα, το αριστερό του πόδι, έτσι. Ο λίγον τι από τους πνεύμονες. Αυτό είναι, σίγουρα ακούγεται μακάβριο, αλλά είναι αν μη τι άλλο και ιστορικά άδικο.
1: Φυσικά.
0: Είναι
1: κομψή. Είναι πολύ κομψά. Όπως οι άλλοι λένε, μιλούν για δανεισμό, δηλαδή ονοματίζουν την κλοπή δανεισμό και την λαϊλασία και την βία απόσπαση από το μνημείο. Ναι, και εμείς λέμε αυτό τον όρο. Λοιπόν, θυμίζουμε εδώ την προηγούμενη και τοποθέτηση του Πρωθυπουργού για τα γλυπτά του Παρθενώνα.
3: Πρόκειται για μια στροφή που συμπυκνώνει και η σημερινή πρωτοβουλία στηρίζεται σε μια προφανή αρχή, ότι τα μνημεία, τα ιστορικά κοιμήλια δεν μπορούν να αντιμετωπίζονται ως λάφυρα πολέμου, ούτε ως θύματα συγκυριών μεταγενέστερων της δημιουργίας τους και της αναπόσπαστης φύσης της ως συνόλου. Είναι η ίδια ακριβώς αυτή η αρχή, η αρχή της ακεραιότητας του μνημείου, που διαπερνά και την προσπάθειά μας, τη συνεχή προσπάθειά μας για την επανένωση των γλυπτών του Παρθενώνα. Γιατί αυτά δεν αποτελούν άψυχα αντικείμενα του χθες. Είναι τεκμήρια σε ζωντανή και αδιάρρηκτη σύνδεση με το φυσικό και πολιτισμικό τοπίο που τα γέννησε. Όταν λοιπόν τα αποσπάς από εκείνο, ακροτηριάζεις τελικά την ίδια τους την υπόστοση, αλλοιώνοντας βάναυσα την ιστορική αλήθεια. Οφείλουμε λοιπόν όλοι να επανεκτιμήσουμε παλιές δοξασίες και βεβαιότητες. Και απ' την άλλη, θέλω για ακόμα μια φορά να είμαι σαφής. Η ελληνική θέση δεν υπαγορεύεται από μια αόριστη εθνική διεκδίκηση.

0: αντίρρηση. Ούτε θέτει υπό αμφισβήτηση την αποστολή των μουσείων σε όλο τον κόσμο. Ο Παρθενώνας συνιστά μια μοναδική και μια αυτοτελή περίπτωση. Γι' αυτό και δεν μπορεί να φυλακιστεί στα όρια νομικών, τεχνικών ζητημάτων. Αφορά την αποκατάσταση, την αισθητικής και νοηματικής ακεραιότητας ενός πραγματικά οικουμενικού μνημείου, το οποίο δυστυχώς παραμένει βία διαμελισμένο. Με άλλα λόγια, τα γλυπτά του Παρθενώνα πρέπει να συνυπάρχουν και να εκτίθεται μαζί, διατηρώντας την άμεση οπτική επαφή με τον βράχο για τον οποίο σμιλεύτηκαν. Μια ανάγκη άλλωστε που ήρθε να υπηρετήσει το Μουσείο της Ακρόπολης. Και για τον λόγο αυτό θα επαναλάβω ότι η πατρίδα μου δεν πρόκειται να δεχθεί διευθετήσεις που να δηλώνουν αναγνώριση ξένης κυριαρχίας ή να δανειστεί τάχα τους δικούς της θησαυρούς. Αντίθετα, θεωρεί πια ότι ήρθε η ώρα της αλήθειας, της λογικής, της δικαιοσύνης, αλλά και της ηθικής.
1: Ουσιαστική η παρέμβαση του Πρωθυπουργού, διότι εξηγεί το πλαίσιο και στο πολιτικό πεδίο και στο ηθικό.
2: Βέβαια. Και στο πολιτιστικό, ναι, έτσι, οικουμενικά.
1: Διότι η προηγούμενη παρέμβαση, αν θυμάστε που είχαμε, ήταν επί εποχής Πασόκ, σε μια στοιχομηθεία ανάμεσα στον Μαγαρίτη, αείμνηστο Κώστα Σιμίτη, Πρωθυπουργό της Ελλάδας τότε, με τον Τόνι Μπλερ, όπου υπήρχε η κάμερα, είχε πιάσει τα αναφορά για τα Μάρμαρα. Χωρίς καν διατύπωση, δηλαδή ήταν μια σαν να παρακαλούσε η Ελλάδα για τον Πρωθυπουργό της τότε την, όχι επιστροφή, να κάνει κάτι με τα Μάρμαρα. Δηλαδή ήταν η λέξη ήταν the marbles.
2: Τα Μάρμαρα.
1: Α, ναι, αυτό είχε πιάσει η κάμερα, δηλαδή ούτε καν μια δημόσια τοποθέτηση που να ορίζει ποιο είναι το πλαίσιο. Διότι να μην ξεχνάμε, οι Βρετανοί με κάθε τρόπο επιθυμούν να κρατήσουν τα γλυπτά του Παρθενώνα στο Βρετανικό Μουσείο.
2: Ναι.
1: Και αν ακολουθούν επί χρόνια με μια παρελκυστική πολιτική, θέτοντας κάθε φορά νέα ζητήματα. Για όσους θυμούνται από το παρελθόν, παλαιότερα έλεγαν ότι δεν έχετε μουσείο πέριξ της Ακροπόλεως.
2: Πριν γίνει το Μουσείο της Ακρόπολης.
1: Και αυτή ήταν η αφορμή για να γίνει το Μουσείο της Ακρόπολης.
2: Διότι
1: παλαιότερα υπήρχε όντως ένα μικρό κάπου πάνω στο βράχο. Το είχα επισκεφτεί με το σχολείο. Και η αφορμή για να χτιστεί αυτό το γυάλινο μουσείο πάνω σε άλλες αρχαιότητες ήταν η φράση του Βρετανού για να στηρίξουμε το επιχείρημα. Μόλις λοιπόν έγινε πραγματικότητα, μετά βρέθηκε ένα άλλο επιχείρημα. Και άρα αυτό είναι μια παρελκυστική, είναι μια έννοια, αέναη τακτική της βρετανικής πλευράς να μην ανταποκρίνεται στα δίκαια ελληνικά αιτήματα των ελληνικών κυβερνήσεων και το κυριότερο στο να μην δείχνει συνέπεια απέναντι στα πολιτιστικά αγαθά της ανθρωπότητας.
2: Είναι τεχνάσματα, έτσι, είναι σοφίσματα, είναι η μία νομικήστικη, επιτρέψτε μου τον όρο, δικαιολογία πίσω από την άλλη. Το θέμα όμως, θα το δούμε και στο τελευταίο μισάωρο της εκπομπής, Βασίλη, με την κυρία Ειρήνη Σταματούδη αυτό. Πριν όμως, κάναμε μία κουβέντα και με τον κύριο Κωνσταντίνο Λουκόπουλο. Κωνσταντίνος Λουκόπουλος, ο γνωστός σε όλους mythologist, έτσι, Τσούκλι, το παρονίμιο του, πες καλύτερα, ναι, ναι, στο YouTube. Έχουμε ξαναμιλήσει και με την Οδύσσια κιόλας.
1: Ναι.
2: Οι ακροατές μας θα τον θυμούνται. Νομίζω λέει ενδιαφέροντα πράγματα από την σκοπιά του ιστορικού, γιατί ιστορικός είναι ο Κωνσταντίνος, συγγραφέας κιόλας, βραβευμένος. Πάμε να τον ακούσουμε.
3: Καλησπέρα και ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
2: Είναι μεγάλη μας χαρά που την αποδεχτήκατε. Τώρα, θέλω λίγο να πάμε γιατί τόσα χρόνια η δικιά σας οπτική, έτσι, ιστορικός και όχι μόνο λάτρης της μυθολογίας, ως ιστορικός περισσότερο. Γιατί τόσα χρόνια μετά το θέμα των γλυπτών δεν έχει λυθεί κατά την εκτίμησή σας?
3: Θεωρώ διότι, παρά το ότι είναι παράδοξο, δεν πρόκειται απλώς για μια διαφωνία κατά τη γνώμη μου για την ιδιοκτησία των συγκεκριμένων γλυπτών. Θα έλεγα ότι το όλο αυτό θέμα αγγίζει κατά κάποιο τρόπο τον τρόπο με τον οποίο τα μεγάλα μουσεία, μεταξύ των οποίων και το Βρετανικό, συγκρότησαν τις συλλογές τους και το πώς αντιλαμβάνονται σήμερα τον ρόλο τους. Τα επιχειρήματα βέβαια από την πλευρά του Βρετανικού Μουσείου είναι συγκεκριμένα και πάρα πολύ γνωστά, ωστόσο δεν απαντούν στο σημερινό θέμα, δηλαδή τα περί νομιμότητας, άδειας και τα λοιπά και της προστασίας, όλα αυτά που ακούμε κατά καιρούς. δεν ανταποκρίνεται πλέον στην πραγματικότητα, διότι αυτά εξηγούν γιατί τα λιτά βρέθηκαν εκεί στο Λονδίνο πριν από 200 χρόνια, όχι τόσο το γιατί πρέπει να παραμένουν εκεί σήμερα.
4: Ναι, ακριβώς. Ωραία, μιας που πιαστήκαμε από την Βρετανική πλευρά, πιστεύετε πως έχει αλλάξει το κλίμα στη Βρετανία, θέλω να πω, έπειτα από τόσα χρόνια συζήτησης, πιστεύετε ότι η Βρετανική κοινωνία είναι σήμερα πιο έτοιμη να δεχτεί την επιστροφή των γλυπτών στην Ελλάδα?
3: Χωρίς να έχω προσωπική άποψη από κοντά, εννοώ, το κλίμα το οποίο εισπράττω εγώ είναι πως ναι, κάτι το οποίο θεωρώ ότι σε ένα βαθμό είναι λογικό όσο περνούν τα χρόνια. Βλέπουμε όλο και περισσότερους ανθρώπους να μιλάνε δημόσια υπέρ της επιστροφής των γλυπτών. Υπάρχουν και αρκετοί ακαδημαϊκοί και άνθρωποι του πολιτισμού γενικότερα που έχουν εκφράσει τέτοιες αντιλήψεις. Τώρα, ο απλός κόσμος θεωρώ πως περισσότερο από ό,τι στο παρελθόν, αν και είναι σίγουρα το ποσοστό συγκεκριμένο, γιατί μην ξεχνάμε ότι όλη αυτή η πρακτική του Βρετανικού Μουσείου και των μεγάλων μουσείων πάνε πίσω σε μια εποχή αποικιοκρατίας και γενικά μιας συγκεκριμένης λογικής που είχαν τότε τα μεγάλα μουσεία ως μουσεία παγκόσμιας έτσι, ιστορίας και πολιτισμού γενικότερα. Και όσο υπάρχουν άνθρωποι, παραδείγματος χάρη στη Βρετανία, που αναπολούν τις εποχές αυτές της αποικιοκρατίας και της μεγάλης Βρετανικής, ας πούμε, αυτοκρατορίας, δύσκολα θα δεχόντουσαν και κάτι τέτοιο. Αλλά θεωρώ, χωρίς να έχω τα επίσημα στοιχεία και τις έρευνες, ότι το κλίμα σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια κάπως είναι πιο όριμο.
4: Υπάρχουν δημοσκοπήσεις πάντως, πράγματι, πάνω σε αυτό που λέτε, που η συντριπτική πλειονότητα των πολιτών τάσεται υπέρ, ακριβώς. Ναι, είναι γεγονός. Τώρα, να σταθούμε λίγο στην ουσία του ζητήματος για το τι σημαίνει η επανένωση, έτσι, και όχι μόνο ιστορικά και επιστημονικά, διότι για τη χώρα μας τα γλυπτά δεν είναι απλώς εκθέματα ενός μουσείου, έτσι. Είναι τμήματα ενός μνημείου που εξακολουθεί να υπάρχει στην Αθήνα όμως το μνημείο αυτό.
3: Ακριβώς, πάρα πολύ σωστά, και πολύ σωστά χρησιμοποιείται τον όρο επανένωση και όχι επιστροφή. Πάρα πολύ σημαντικό αυτό, γιατί η ελληνική πλευρά δεν ζητά απλώς να μεταφερθούν κάποια αρχαία αντικείμενα από ένα μουσείο σε κάποιο άλλο. Όπως πολύ σωστά είπατε και υπερθεματίζω, τα γλυπτά τα συγκεκριμένα αποτελούσαν οργανικά μέρη ενός συγκεκριμένου αρχιτεκτονικού συνόλου του Παρθενώνα, ο οποίος Παρθενώνας εξακολουθεί να υπάρχει. Βέβαια. Είναι τμήματα ενός μνημείου, όπως είπατε και εσείς πολύ σωστά, που βρίσκεται ακόμα στον αρχικό τόπο, και γι' αυτό άλλωστε διαφοροποιείται και η υπόθεση του Παρθενώνα και των συγκεκριμένων γλυπτών από άλλα αιτήματα πατρισμού αρχαιοτήτων, γιατί έχει ακουστεί και αυτό ότι αν γίνει αρχή με τα γλυπτά του Παρθενώνα θα ανοίξει ο ασκός του αιώλου.
4: Και θα βιάσει το μουσείο.
3: Θεωρώ εγώ περίπτωση.
4: Ναι, ναι, σωστά. Κλείνοντας, κύριε Λουκόπουλε, θεωρείτε πως είμαστε κοντά σε μια συμφωνία? Την επιστημονική σας προσέγγιση ζητάω, δηλαδή, επειδή το Βρετανικό Μουσείο δηλώνει ότι παραμένει ανοιχτό σε μια συμφωνία. Βέβαια, η συζήτηση σκοντάφτει, έτσι, στο ζήτημα της κυριότητας και του δανεισμού. Βλέπετε ότι υπάρχει περιθώριο με βάση τα επιστημονικά, όχι μόνο τα επιστημονικά, τα μέχρι τώρα δεδομένα, για μια συμφωνία, ή μάλλον παραμένουμε πολύ μακριά σε αυτό?
3: Το κλίμα που εισπράττω εγώ είναι ότι έχουμε έρθει, νομίζω, πιο κοντά από ποτέ. Απλώς θεωρώ ότι οι λύσεις που προτείνονται, επειδή δεν είμαστε σε θέση να γνωρίζουμε και το τι συμβαίνει εντός κλειστών γραφείων και διαπραγματεύσεων, εκεί που σίγουρα δυσκολεύει το ζήτημα είναι το θέμα του δανεισμού, γιατί το Βρετανικό Μουσείο πολλές φορές έχει προσφερθεί να δανείσει τα γλυπτά, αλλά όπως είναι λογικό και απολύτως κατανοητό, η ελληνική πλευρά το απορρίπτει αυτό. Αυτό είναι ένα απλό συμβατικό δανεισμό, γιατί προϋποθέτει αναγνώριση της Βρετανικής κυριότητας. Οπότε, όσο το θέμα είναι νομικό, το νομικό και θεσμικό καθεστώς των γλυπτών, θεωρώ ότι είναι ένα πολύ μεγάλο εμπόδιο. Το ότι γίνονται προσπάθειες, γίνονται και το εισπράττουμε αυτό. Αλλά μακάρι να γνωρίζαμε και το τι συμβαίνει πίσω από αυτές τις κλειστές πόρτες για να είχαμε μια καλύτερη οπτική.
4: Σωστά. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Λουκόπουλε.
3: Και εγώ σας ευχαριστώ, να είστε καλά.

Ήταν ο Κωνσταντίνος Λουκόπουλος, κυρίες και κύριοι, συγγραφέας και ιστορικός, γνωστός σε όλους Mythologist από τα social media και το YouTube. Πάντα με τρόπο απλό, προσιτό και εύληπτο. Μας βοηθά να κατανοήσουμε ιστορικά θέματα τα οποία μας απασχολούν έτσι διαχρονικά, πανανθρώπινα και οικουμενικά. Τώρα, στην επόμενη, στο τελευταίο μισάωρο της εκπομπής, θα πιάσουμε το νομικό και θεσμικό βάρος της υπόθεσης. Προς το παρόν, θα ακούμε τον Βασίλη Λέκα στην ερμηνεία του τραγουδιού του Μάνου Χατζηδάκη με τίτλο «Μια πολύ μαγική».

0: Είστε συντονισμένοι στο Sky 100,3 2 10 48 00 170 84, τηλεφωνικό κέντρο σταθμού, skyradio.gr η ιστοσελίδα και τα σχόλιά σας και μέσω Viber στο 698-123-1003. Τα γλυπτά του Παρθενώνα, κυρίες και κύριοι, στην πρώτη ώρα του Σαββάτου. Οι τίτλοι των ειδήσεων από το Sky 100,3 με την Αναστασία Τζιβούλη και συνεχίζουμε.
1: Σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
2: Η Ρωσία συμφώνησε να διαθέσει άμεσα περισσότερους από 300.000 τόνους ντίζελ στην αμερικανική και τη διεθνή αγορά, δήλωσε σήμερα ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ. Την είδηση επιβεβαίωσε ο Βλάντιμιρ Πούτιν. Επιπλέον 500.000 τόνοι θα διαδεθούν από τη Ρωσία κατά τη διάρκεια του Νοεμβρίου και ακόμη 1 εκατομμύριο αμέσως μετά. Μείωση των τιμών του ντίζελ σε επίπεδα ρεκόρ, εκτιμά ο Αμερικανός πρόεδρος. Η Ρωσία θα ανταποδώσει για τον ντίζελ με περισσότερη τρομοκρατία, δήλωσε ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι. Η Αράμκο διαβεβαίωσε τα ευρωπαϊκά διελιστήρια ότι το Νοέμβριο θα καλύψει πλήρως τις ανάγκες τους σε πετρέλαιο, σύμφωνα με τον Bloomberg. Όλοι θα πρέπει να βάλουν πλάτη, ακόμη και αν αυτό σημαίνει μικρότερα περιθώρια κέρδους για τις επιχειρήσεις, δήλωσε ο Πρωθυπουργός σε συνέντευξη στο Sky και τον Ρίπορτο Σάλτε, αναφερόμενο στο ενδεχόμενο νέων ανατιμήσεων στην αγορά. Προανήγγειλε ανακοινώσεις σε λίγες ημέρες για το πετρέλαιο θέρμανσης. Παραδόθηκε στις αστυνομικές αρχές παρουσία του δικηγόρου του ο 22χρονος που φέρεται να τραυμάτισε χθες με μαχαίρι 32χρονο στην Ελευσίνα. Φέρεται να υποστήριξε ότι πρώτα του τραυμάτισε το θύμα και θα υποβάλει μήνυση. Για την ίδια υπόθεση αναζητείται και ένας 18χρονος. Κατέληξε ο 44χρονος τραυματίας που νοσηλευόταν διασωληνωμένος στο θριάσιο νοσοκομείο μετά το δυστύχημα χθες το πρωί στη Motor Oil στους Αγίους Θεοδόρους. Στη μονάδα εντατική σε κρίσιμη κατάσταση νοσηλεύεται ο άλλος τραυματίας 51 ετών. Ισχυρός σεισμός 7,7 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ συγκλώνησε νωρίτερα τον Παναμά. Υπάρχουν αναφορές για ζημιές σε κτίρια, προβλήματα στις τηλεπικοινωνίες και στην παροχή ηλεκτρικού ρεύματος. Κλειστό προσωρινά για λόγους ασφαλείας το Διεθνές Αεροδρόμιο του Παναμά. Και ο καιρός. Νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες σήμερα στην Αττική με πιθανότητα τοπικών βροχών. Έως 27 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 25 στη Θεσσαλονίκη.

0: Είστε συντονισμένοι στο Sky 100,3. Ακούτε την εκπομπή Στιγμιότυπα κάθε βράδυ Παρασκευής, δηλαδή για την ακρίβεια τις πρώτες ώρες του Σαββάτου, μαζί με τον Στέφανο Νικολαίδη. Χρυναλατούμε την επικαιρότητα, θέματα που έχουν ξεχωριστή σημασία και αξία. Εδώ στο επίκεντρο απόψε είναι, κυρίες και κύριοι, η ιστορία των γλυπτών του Παρθενώνα και η προσπάθεια που κάνει η χώρα μας μέσω της κυβέρνησης και άλλων φορέων και προσωπικότητων που συνδράμουν είναι για την επιστροφή τους από το Βρετανικό Μουσείο και την επανένωσή τους με το μνημείο. Ξεχωριστή είναι η παρέμβαση που έκανε προ τεσσάρων ημερών η Υπουργός Πολιτισμού, η κυρία Λίνα Μενδώνη, δηλώνοντας ότι θα επιστρέψουν στην Αθήνα τα γλυπτά του Παρθενώνα, αποκλείοντας όμως τη λύση του δανεισμού, και αυτό διότι θα ήταν μια έμεση αποδοχή της κυριότητας ένας τέτοιος δανεισμός. Η επιστροφή λοιπόν, με άλλα λόγια, θα πρέπει να είναι ξεκάθαρο. Πρόσθεσε όμως η κυρία Μενδώνη ότι θα ήταν επιπόλαιο να υποστηρίξει κανείς ότι αυτό μπορεί να συμβεί άμεσα. Η κυρία Μενδώνη επίσης αναφέρθηκε και στη τάση της Βρετανικής κοινωνικής γνώμης, η οποία τάζεται πλέον σε πολύ μεγάλο βαθμό υπέρ της επανένωσης των γλυπτών. Και εφημερίδες όπως η Times του Λονδίνου, που στο παρελθόν υποστήριζαν την παραμονή στο Βρετανικό Μουσείο, έχουν αλλάξει θέση. Υπάρχει και η απόφαση της UNESCO το 2021, η οποία κάλεσε την Ελλάδα και τη Βρετανία να επιλύσουν τη μακροχρόνια αυτή διαφορά. Αλλά εκεί δεν συζητάει η Ελλάδα απέρι δανεισμού, διότι όπως λέει η κυρία Μενδώνη, ένας δανεισμός θα σήμαινε ότι υπάρχει έμεση αποδοχή της κυριότητας.
1: Ακριβώς, Βασίλη. Να μου επιτρέψεις πολύ πολύ σύντομα μια προσθήκη σε όσα ανέφερες, την αλλαγή στάσης, αλλαγή 180 μοιρών του σημερινού Βρετανού Πρωθυπουργού, του κυρίου Άντι Μπέρναμ, ο οποίος όσο δεν βρισκόταν στην Downing Street 10, έλεγε ότι ναι, βεβαίως πρέπει να επιστρέψουν τα γλυπτά, είμαι υπέρ της επιστροφής. Βέβαια, με το που ανέλαβε τα ηνία της Βρετανίας, κάπως το άλλαξε, στην αρχή λίγο τα μάσουσε, έλεγε να το δούμε, μετά είπε δεν είναι θέμα δικό μου, τελικά είναι θέμα, ζήτημα του Βρετανικού Μουσείου. Είναι η κλασική έτσι ρητορική, επίσημη ρητορική και θέση του Λονδίνου αυτή.
0: Παίζει στη γραμμή, στην γραμμή που είναι η χώρα η οποία προφανώς
1: δεν πάει κόντρα με τον λαό, πάντως αυτή η γραμμή.
0: Δεν προσδιορίζεται από τον εκάστοτε πρωθυπουργό, αλλά από όσους αποφασίζουν και δεν εμφανίζονται για την μοίρα των γλυπτών. Δηλαδή, μια σταθερή επιμονή της θέσης. Θα έπρεπε να υπάρχει μια πολιτική γενναιότητα από την πλευρά της Βρετανίας σε αυτό το σημείο.
1: Και από έναν εργατικό, μάλιστα. Της παράταξης των εργατικών.
0: Η ιστορία δείχνει ότι από όποια πλευρά για να έρχεσαι, είναι το ίδιο αποτέλεσμα απέναντι σε αυτά τα γλυπτά του Παρθενώνα. Και εδώ δεν θα πρέπει να ξεχνάμε τη λαϊλασία του μνημείου, την οποία διέπραξε ο Έλγιν
1: κατόπιν κανονιών που σμπαράλιασαν την Ακρόπολη, έτσι.
0: Ναι, δηλαδή η ιστορία είναι τραγική.
1: Ακριβώς.
0: Κάποια στιγμή τα μεγάλα κράτη και έθνη φτάνουν σε ένα σημείο που παραδέχονται τα σφάλματά τους.
1: Ναι.
0: Και λένε ότι πρέπει να κλείσει αυτό το κεφάλαιο.
1: Βέβαια, αν το αίτημα της Ελλάδας για την επιστροφή τους έχει μια ισχυρή ιστορική και πολιτιστική βάση, το ερώτημα, Βασίλη, είναι τι συμβαίνει όταν περνάμε από το πεδίο της ιστορίας σε εκείνο του νόμου. Δηλαδή, τι προβλέπει το ισχύον νομικό πλαίσιο, ποια είναι τα ισχυρότερα επιχειρήματα της δικής μας, της ελληνικής πλευράς, και κυρίως αν υπάρχουν και πόσο ισχυρά είναι αυτά τα νομικά εμπόδια που καθιστούν δύσκολη την επιστροφή των γλυπτών, ακόμη και αν υπάρχει πολιτική βούληση. Γι' αυτά λοιπόν τα ερωτήματα. Μιλάμε με την κυρία Ειρήνη Σταματούδη, η οποία είναι ακαδημαϊκός, καθηγήτρια και ειδική στο δίκαιο, με ιδιαίτερη ευαισθησία μάλιστα, στην πολιτιστική κληρονομιά. Είναι και διευθύντρια της νομικής στο Πανεπιστήμιο της Λευκωσίας, για να φωτίσει τις νομικές πτυχές αυτής της υπόθεσης που παραμένει ανοιχτή εδώ και αιώνες. Πάμε να την ακούσουμε.
2: Καλησπέρα σας και ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση.
1: Είναι μεγάλη μας χαρά που αποδεχτήκατε την πρόσκληση, κυρία Σταματούδη. Θέλω να ξεκινήσουμε λίγο από τα βασικά. Δηλαδή, ποιο είναι το ισχυρότερο νομικό επιχείρημα της Ελλάδας για την επανένωση των γλυπτών? Δηλαδή, θέλω να πω, αφορά κυρίως τις συνθήκες υπό τις οποίες τα αφαίρεσε ο Έλγιν, ή το γεγονός ότι αποτελούν τμήματα ενός ενιαίου μνημείου?
2: Κοίταξε, υπάρχουν νομικά ζητήματα εδώ, αλλά δεν είναι τα μόνα. Τα επιχειρήματά μας δεν είναι μόνο νομικά. Είναι και ηθικά, είναι και πολιτιστικά, είναι και ανθρωπολογικά. Είναι εφόλης της ύλης. Ο τρόπος με τον οποίο απομακρύνθηκαν τα μάρμαρα του Παρθενών από τον ναό είναι ιδεχθής, έτσι. Καταστράφηκε ο ναός. Έγινε μια πραγματικά ισχυρή καταστροφή, της οποίας τα αποτελέσματα βιώνουμε μέχρι και σήμερα. Οπότε εμείς πρώτα απ' όλα το επιχείρημά μας το στηρίζουμε στη βάση της αποκατάστασης αυτής της αδικίας που έχει συντελεστεί, την οποία βέβαια όπως σας είπα βιώνουμε και σήμερα. Ο ναός του Παρθενώνα είναι ένα μνημείο όχι μόνο συνυφασμένο με την ελληνική ταυτότητα, αλλά είναι ένα τρομερά σημαντικό μνημείο παγκόσμιας πολιτιστικής κληρονομιάς, το νούμερο ένα στη λίστα των μνημείων ευρωπαϊκής πολιτιστικής κληρονομιάς και ένα μνημείο μπούσουλας για πάρα πολλά οικίματα και αρχιτεκτονήματα σε όλο τον κόσμο. Δεν είναι τυχαίο το ότι αποτελεί και το έμβλημα της UNESCO. Το να έρθεις λοιπόν να καταστρέψεις αυτό το ναό για να πάρεις να διακοσμήσεις την εξωτερική σου κατοικία στον Μπρουμπόλ, αντιλαμβάνεστε ότι δεν ήταν αλτρουιστικά τα κίνητρα τα οποία οδήγησαν τον Έλγιν στο να καταστρέψει το ναό, παρόλο που οι Βρετανοί σήμερα λένε ότι το έκανε για να σώσει τα μάρμαρα του Παρθενώνα. Οπότε τα επιχειρήματά μας είναι όλα αυτά τα οποία σας εξήγησα και αυτό στο οποίο αναφέρθηκε πρόσφατα ακόμα πιο ξεκάθαρο ο Πρωθυπουργός περί επανένωσης, ότι δηλαδή από τη στιγμή που έχουν επιβιώσει κομμάτια του ναού, έτσι, είναι πραγματικά παράλογο και δεν είναι και προς το συμφέρον της ανθρωπότητας ένα τέτοιο μνημείο να υπάρχει διαμελισμένο αντί να υπάρχει ενωμένο. Οπότε εμείς ζητάμε την επιστροφή με σκοπό την επανένωση.
1: Μάλιστα, είναι κατανοητό. Θα πάμε και στον Πρωθυπουργό, αλλά θέλω πρώτα να σας ρωτήσω, κυρία Σταματούδη, επειδή το Βρετανικό Μουσείο υποστηρίζει ότι ο Έλγιν είχε την άδεια των Τούρκων, είχε την άδεια των Οθωμανικών αρχών να τα πάρει, έτσι, τα γλυπτά. Υπάρχουν ιστορικά τεκμήρια, υπάρχει κάποια απόδειξη επιστημονική και τι γνωρίζουμε δηλαδή από τα ιστορικά τεκμήρια για αυτό και πόσο καθοριστικό είναι το ζήτημα αυτό της νομιμότητας, της αφαίρεσης για όλα όσα διεκδικούμε σήμερα, αναρωτιέμαι.
2: Κατά τη γνώμη μου είναι καθοριστική σημασίας. Οι Βρετανοί λένε ότι υπήρχε ένα φιρμάνι. Αυτό που κάνουν οι Βρετανοί είναι να συγχέουν το φιρμάνι με μια απλή επιστολή που υπήρχε του Καϊμακάμ Πασά, η οποία έδινε την άδεια στο συνεργείο του Έλγιν να αποκτήσει πρόσβαση στην Ακρόπολη προκειμένου να κάνει αντίγραφα σχέδια και να πάρει και κάποιες πέτρες που είχαν πέσει στο χώμα. Γιατί να δώσεις άδεια σε κάποιον να κάνει αντίγραφα αν αυτός ο κάποιος μπορεί να πάρει τα πρωτότυπα? Οπότε η ελληνική επιχειρηματολογία είναι ότι πρώτα απ' όλα δεν υπήρχε άδεια, γιατί για να δοθεί άδεια χρειαζόταν να υπάρχει φιρμάνι και το φιρμάνι το υπέγραφε μόνο ο Σουλτάνος και ουδέποτε η Βρετανία έχει ισχυριστεί ότι υπάρχει φιρμάνι υπογεγραμμένο από τον Σουλτάνο. Φιρμάνι εκείνοι αποκαλούν αυτή την απλή επιστολή. Σας θυμίζω ότι η Ακρόπολη τότε αποτελούσε προσωπική περιουσία του Σουλτάνου, συνεπώς μόνο ο Σουλτάνος μπορούσε να δώσει την άδεια να απομακρυνθεί οτιδήποτε από την Ακρόπολη και τέτοια άδεια δεν υπήρχε και αυτό το επιβεβαιώνουν και οι Τούρκοι από τα αρχεία τους, συγκεκριμένα η Ζαϊνέπ Μπός από το Υπουργείο Πολιτισμού της Τουρκίας, διότι ξέρετε τότε η Οθωμανική Αυτοκρατορία, ένα χαρακτηριστικό της ήταν ότι ήταν τρομερά επιμελή στον τρόπο που κατέγραφε τα αρχεία. Και αυτό το αρχείο δεν έχει καταγραφεί πουθενά, ακριβώς γιατί δεν υπάρχει, αλλά ποτέ οι Βρετανοί δεν είπαν ούτως ή άλλως ότι υπάρχει. Πάντα αναφέρονται σε αυτή την απλή επιστολή. Και μάλιστα όταν πουλήθηκαν τα μάρμαρα από τον Έλγιν στο Βρετανικό κράτος, δεν υπήρχε κανένα έγγραφο το οποίο είχε προσκομιστεί, παρά μόνο εκ των υστέρων, αφού είχαν αγοραστεί, μια αγγλική μετάφραση της ιταλικής μετάφρασης της επιστολής του Καϊμακάμ Πασά.
1: Είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό.
2: Αυτή τη στιγμή όχι απλώς δεν υπήρχε άδεια, αλλά και αυτή η άδεια εισόδου που τους δόθηκε προκειμένου να κάνουν τα σχέδια και να πάρουν κάποιες πέτρες πεσμένες στο χώμα ξεπεράστηκε. Δηλαδή η ομάδα του Έλγιν ξεπέρασε την άδεια που τους είχε δοθεί. Πώς την ξεπέρασε? Δωροδοκώντας, πιέζοντας, καταχρώμενος στη θέση του ως πρέσβης της Βρετανίας στην Οθωμανική Πύλη και με άλλους ανήθικους τρόπους.
3: Ναι. Είναι κατανοητό αυτό που λέτε και πάρα πολύ σημαντικό. Είναι μια πλευρά έτσι που παραλείπουμε να αναφέρουμε έτσι, στην επιχειρηματολογία μας. Τώρα, επειδή είχαμε πρόσφατα πριν από λίγες ημέρες και την πιο πρόσφατη τοποθέτηση του Πρωθυπουργού, ο Κυριάκος Μητσοτάκης είπε ότι το Βρετανικό Μουσείο δεν μπορεί πλέον με βάση ένα νόμο του 1963, αν δεν κάνω λάθος, να απομακρύνει οριστικά αντικείμενα της συλλογής του. Αυτός ο νόμος. Τι ακριβώς απαγορεύει δηλαδή? Δηλαδή θα μπορούσε το μουσείο να προχωρήσει σε μια μόνιμη επιστροφή, το Βρετανικό εννοώ, χωρίς αλλαγή της νομοθεσίας από το Βρετανικό Κοινοβούλιο?
2: Αυτό είναι ένα εξαιρετικό ερώτημα. Προσέξτε, όντως υπάρχει αυτός ο νόμος, η British Museums Act του 1963, η οποία απαγορεύει στους εφόρους του Βρετανικού Μουσείου, τους λεγόμενους τραστείς, να δώσουν, να απομακρύνουν αντικείμενα από τη συλλογή του μουσείου παρά μόνο σε εξαιρετικές περιπτώσεις. Μία ωστόσο από αυτές τις περιπτώσεις είναι όταν το αντικείμενο is unfit, όπως λέει ο νόμος, δηλαδή δεν είναι κατάλληλο για να διατηρηθεί στη συλλογή του. Εκεί θα μπορούσε να γίνει μια δημιουργική ερμηνεία και να πει πως ένα αντικείμενο το οποίο έχει αποκτηθεί με παράνομο και ανήθικο τρόπο σίγουρα δεν είναι κατάλληλο για να παραμείνει στην συλλογή του μουσείου. Οπότε, ένας τρόπος είναι να γίνει μια ερμηνεία του υπάρχοντος νομοθετικού καθεστώτος. Ένας άλλος τρόπος είναι, ας πούμε, το Βρετανικό Μουσείο έχει δώσει πίσω αντικείμενα. Έχει δώσει πίσω την Enamdis Mask στον Καναδά, στο Albert Bay του Καναδά. Έχει δώσει πίσω τους Louis Chessmen, που είναι πιόνια σκακιού στη Σκωτία. Αυτά τα έχει δώσει με τη μορφή ενός διαρκώς ανανεούμενου δανείου. Να φανταστείτε, το πρώτο το έδωσε το 2004 και μέχρι σήμερα δεν έχει επιστρέψει στο Βρετανικό Μουσείο, ούτε ποτέ πρόκειται να επιστρέψει. Προσέξτε, αυτό δεν είναι συγκρίσιμο κατά ανάγκη με το δάνειο που λέει η Βρετανία για τα μάρμαρα, και θα έρθω σε αυτό σε λίγο να σε εξηγήσω. Ένας άλλος τρόπος είναι ο εξής. Με αλλαγή του νόμου, η Βρετανία έχει δώσει πίσω αντικείμενα στις χώρες προέλευσής τους, αλλάζοντας τον νόμο. Δύο χαρακτηριστικά παραδείγματα είναι τα ανθρώπινα υπολείμματα βορυγίνων που έχει επιστρέψει σε Αυστραλία και Νέα Ζηλανδία με αλλαγή του νόμου, και επίσης έργα τέχνης που είχαν πάρει παράνομα οι Ναζί. Έτσι λοιπόν έβγαλε νομοθεσία που επέτρεψε την επιστροφή τους. Και υπήρχε και μία άλλη νομική οδός, για την οποία μάλιστα είχα γράψει εκτεταμένα ότι θα μπορούσαμε να τα αφήσουμε όλα αυτά στο πλάι και να χρησιμοποιήσουμε μόνο τη συγκεκριμένη νομική οδό, και ήταν η Charities Act του 2022. Είναι ο νόμος για τη φιλανθρωπία. Αυτός ο νόμος επέτρεπε σε μουσεία να δώσουν αντικείμενα από τις συλλογές τους, τα οποία είχαν αποκτηθεί με έναν τέλος πάντων γκρίζο, παράνομο, ανήθικο, όπως θέλετε να το πείτε, τρόπο. Έτσι. Αυτό όμως, όταν άρχισε η Ελλάδα να συζητάει, δηλαδή να γράφεται, να συζητείται αυτό το θέμα, το πρώτο πράγμα που έκανε η κυβέρνηση του Κιρ Στάρμερ είναι ότι τροποποίησε τον νόμο. Προσέξτε, δεν να τροποποιηθεί ο νόμος για να διευκολυνθεί η επιστροφή, τροποποίησε τον νόμο προκειμένου να απαγορεύσει στο Βρετανικό Μουσείο και σε άλλα μουσεία να επιστρέψουν αντικείμενα από τις συλλογές τους με αυτόν τον τρόπο. Και μάλιστα θα πρέπει να σας πω ότι η κυβέρνηση του Κιρ Στάρμερ κατακρίθηκε σοβαρά για αυτή την αλλαγή του νομοθετικού καθεστώτος.
3: Εντάξει, μετά βέβαια έχει έρθει και ο Μπέρναμ, ο οποίος από εκεί που ήταν, για να κάνουμε μια πολιτική παρένθεση, υπέρμαχος της επιστροφής, τώρα λίγο τα γύρισε. Τώρα, για να κλείσουμε την παρένθεση, θα ήθελα, από ό,τι κατάλαβα, όλες οι νομικές οδοί που περιγράψατε μόλις, κυρία Σταματούδη, δεν έχουν να κάνουν με δανεισμό, έτσι, διότι η Ελλάδα απορρίπτει τον δανεισμό. Θέλω να πω, το Βρετανικό Μουσείο εμφανίζεται ανοιχτό σε έναν δανεισμό, υπό την προϋπόθεση όμως ότι εμείς αναγνωρίζουμε τη Βρετανική κυριότητα. Αυτό όμως είναι πάρα πολύ κρίσιμο για την ελληνική πλευρά. Γιατί είναι τόσο κρίσιμο? Δηλαδή, αν τα γλυπτά επέστρεφαν για δεκαετίες ως δάνειο, θα υπήρχε κάποια συνέπεια, είτε νομική είτε πολιτική?
2: Το θέσατε πάρα πολύ ωραία. Θα σας πω. Δεν λέει η Βρετανία θα μου αναγνωρίσει την κυριότητα για να σας δώσω δάνειο. Λέει η Βρετανία ότι εγώ, το Βρετανικό Μουσείο συγκεκριμένα, διότι εγώ εδώ έχουμε μια ιδιομορφία. Η Ελλάδα ισχυρίζεται ότι πρόκειται για μια διακρατική διαφορά μεταξύ κρατών, και η Βρετανία ισχυρίζεται ότι πρόκειται για μια διαφορά μεταξύ μουσείων.
3: Ναι.
2: Γι' αυτό έχουμε αυτό το παράλογο, όπου η ελληνική κυβέρνηση διαπραγματεύεται με το Βρετανικό Μουσείο.
3: Και όχι με την κυβέρνηση, την Βρετανία.
2: Ακριβώς. Γιατί ο καθένας έχει το αφήγημά του στο συγκεκριμένο σημείο. Έτσι λοιπόν, αν εμείς αποδεχτούμε ένα δάνειο, εκ των πραγμάτων αναγνωρίζουμε την κυριότητα του Βρετανικού Μουσείου. Και επίσης είναι και λίγο παράλογο να ζητήσεις να δανειστείς το δικό σου, αυτό που θεωρείς ότι είναι δικό σου.
3: Ακριβώς.
2: Δηλαδή είναι σαν να σας λέω εγώ ότι έχετε μέσα στο σπίτι σας έναν τοίχο, ένα εξαιρετικό ψηφιδωτό, μπαίνω εγώ, βανδαλίζω τον τοίχο, διότι περί βανδαλισμού επρόκειται, έτσι, με πριόνια έκοψε τις προσώψεις.
3: Με κανόνια είχαν βαρέσει την Ακρόπολη τότε.
2: Ναι. Οπότε βανδαλίζω τον τοίχο σας, παίρνω τα καλύτερα μέρη, για τα καλύτερα μέρη των μαρμάρων βρίσκονται στο Βρετανικό Μουσείο, έτσι. Mm-hmm. Παίρνω τα καλύτερα μέρη και μετά σας λέω, ξέρετε, το μόνο που μπορώ να κάνω είναι να σας τα δανείσω, διότι έχω ένα κανονισμό στο σπίτι μου που τον έχω φτιάξει εγώ που σας βανδάλισα, που δεν μου επιτρέπει να σας τα δώσω πίσω. Πώς σας ακούγεται αυτό?
3: Δεν θα ήθελα να χρησιμοποιήσω στον αέρα χαρακτηρισμό, αλλά ναι, είμαστε, συμφωνούμε, ναι, προφανώς. Βέβαια, το θέμα είναι αν μπορεί να υπάρξει συμβιβασμός χωρίς αναγνώριση κυριότητας, θα επιμείνω σε αυτό. Δηλαδή, μπορεί να υπάρξει μια συμφωνία που να επιτρέπει την επανένωση των γλυπτών στην Αθήνα χωρίς εμείς, χωρίς η Ελλάδα, να αναγνωρίσει την Βρετανική κυριότητα και χωρίς το μουσείο να θεωρεί ότι εγκαταλείπει τη δική του θέση. Ενδιάμεση λύση, ας πούμε, αν θα μπορούσα να το θέσω έτσι.
2: Σωστά. Προσέξτε, το πρόβλημα δεν είναι ούτε ότι το νομοθετικό πλαίσιο δεν μας αφήνει, ούτε το πρόβλημα είναι η κυριότητα, ούτε τίποτα από όλα αυτά. Ναι. Το πρόβλημα είναι ότι δεν υπάρχει βούληση από την πλευρά της Βρετανίας να επιστρέψει τα μάρμαρα. Γιατί
3: αν... Του Μουσείου της Βρετανίας. Του Μουσείου της Βρετανίας.
2: Του Βρετανικού Μουσείου αλλά και της Βρετανίας.
3: Συνολικά.
2: Ναι. Γιατί πλέον τα τελευταία χρόνια έχουν αναμειχθεί πολύ ενεργά οι πρωθυπουργοί από το 2021, όταν άρχισε ο Έλληνας Πρωθυπουργός να χειρίζεται σε αυτό το επίπεδο το θέμα αυτό και να επιμένει πάνω σε αυτό.
3: Συστά.
2: Οπότε είδαμε ότι έχει και η Βρετανική κυβέρνηση κάποια εμπλοκή. Αλλά το θέμα δεν είναι ότι δεν υπάρχει τρόπος. Τρόπος υπάρχει. Πίστη τρόποι. Θέληση δεν υπάρχει.
3: Μάλιστα.
2: Αν υπήρχε θέληση, θα υπήρχε και τρόπος.
3: Ναι. Εμείς μπορούμε να προσφύγουμε σε κάποιο διεθνές δικαστήριο? Δηλαδή, υπάρχει δικαστικός δρόμος που θα μπορούσε να οδηγήσει σε μια απόφαση για τα γλυπτά? Ή θα... και εδώ πρέπει να υπάρξει κάτι σαν συνυποσχετικό? Δηλαδή, απαιτείται και συνένεση της Βρετανικής πλευράς.
2: Προσέξτε. Θεωρητικά μπορούμε να πάμε στα δικαστήρια και έχουν ακουστεί τέτοιες απόψεις.
3: Ναι.
2: Αλλά ξέρετε, αυτό είναι ένα ζήτημα που ανάγεται πίσω στο 1801 ως το 1812. 1801 άρχισαν να τα μετακινεί η ομάδα του Έλγη, το 1812 τελικά κατέληξαν στη Βρετανία, το 1816 τα πούλησε έναντι 35.000 λιρών στο Βρετανικό κράτος, που ήταν τα μισά από όσα είχε εξοδέψει, έτσι.
3: Ναι.
2: Οπότε... δεν είναι εύκολο για ένα μουσείο, για ένα συγγνώμη δικαστήριο, να δικάσει μια τέτοια υπόθεση τόσο χρόνο πίσω, έτσι. Ποιο δίκαιο θα εφαρμοστεί, ποιο δικαστήριο θα δικάσει και πόσο εύκολα μπορεί να πει ένα τέτοιο δικαστήριο επιστροφή για αρχαιότητες οι οποίες έχουν φύγει κατά την περίοδο που ακόμα δεν υπήρχαν πλήρως διεθνείς συμβάσεις, ενωσιακή νομοθεσία κτλ. Είναι δηλαδή μια πολύ δύσκολη περίπτωση νομικά. Αλλά ακούστε να σας πω και κάτι άλλο. Αν κάποιος έχει βιάσει, έτσι, και το αδίκημά του έχει παραγραφεί, διότι έχουν περάσει πάρα πολλά χρόνια, υπάρχει έννοια της παραγραφής στο δίκαιο, δεν σημαίνει ότι επειδή η αξίωση δεν είναι αγώγημη, δηλαδή δεν μπορείς να το πας στα δικαστήρια, ότι ο άνθρωπος δεν είναι βιαστής, έτσι.
3: Σωστά. Σωστά. Ναι, είναι το γράμμα του νόμου και το πνεύμα του νόμου που λέμε τώρα.
2: Σωστά.
3: Σωστά, ναι. Και τώρα, επειδή πρέπει να κλείσουμε, κυρία Σταματούδη, ποιο είναι το επόμενο ρεαλιστικό βήμα με βάση το σημερινό νομικό πλαίσιο? Δηλαδή, τι θα μπορούσε πραγματικά να ξεκλειδώσει στη ρίζα της την υπόθεση? Είτε λέγεται συμφωνία με Βρετανικό Μουσείο, πολιτική απόφαση, βέβαια δεν υπάρχει βούληση, το είπατε και εσείς πριν από λίγο. Αλλαγή του νόμου, κάποια άλλη πρωτοβουλία? Δηλαδή, αν έπρεπε να ξεχωρίσετε το νομικά εφικτό από το πολιτικά πιθανόν, εσείς που θα εστιάζατε σαν επιστήμονας?
2: Λοιπόν, κοιτάξτε, αυτό που κάνει ο Έλληνας Πρωθυπουργός αυτή τη στιγμή εμένα προσωπικά μου αρέσει. Ανεβάζει τους τόνους και τους λέει στην ουσία: δεν θέλετε να συμφωνήσουμε? Πολύ ωραία, εγώ θα είμαι κάρφος στο μάτι σας. Όπου βρεθώ και όπου σταθώ, θα μιλώ για αυτό το θέμα. Αυτό, ξέρετε, είναι ένα δύσκολο θέμα για τη Βρετανία, η οποία προσπαθεί να περάσει προς τα έξω μια εικόνα η οποία είναι ανθρωπιστική, τέλος πάντων, η οποία είναι φιλική, να το πω έτσι, προς το χρήστη. Διότι δεν μπορείς να αγαπάς κάποιον τους πολιτιστικούς θησαυρούς και να μην αγαπάς τον ίδιο, έτσι.
3: Βέβαια.
2: Οπότε εδώ πέρα, επίσης, η Βρετανία αρχίζει πλέον και βλέπει λίγο πιο θετικά πάλι την Ευρωπαϊκή Ένωση και τη σχέση της με την Ευρώπη. Οπότε εκεί τους έκλεισε και λίγο το μάτι, ότι ξέρετε, αυτή η συζήτηση θα περάσει και μέσα από τα μάρμαρα του Παρθενώνα. Είναι σημαντικό να το σκεφτούμε αυτό. Και επίσης η Ελλάδα έχει μια πολύ μεγάλη επιτυχία στην UNESCO. Ό,τι έχει μπει μέσα στην Επιτροπή για τα. Είναι αυτή η διακυβερνητική επιτροπή για τις επιστροφές εθνοτήτων στις χώρες προέλευσής τους. Ό,τι έχει μπει στην ατζέντα αυτής της επιτροπής, αν δεν επιληθεί, δεν βγαίνει από την ατζέντα. Ναι. Αυτό σημαίνει, είτε οι Βρετανοί το θέλουν είτε όχι, η συζήτηση θα γίνεται κάθε δύο χρόνια στο πλαίσιο της UNESCO. Τώρα έγινε το Μάιο του 26, μετά από δύο χρόνια θα ξαναγίνει υποχρεωτικά. Και αυτό δημιουργεί συνέργειες, δημιουργεί πιέσεις, οπότε με άλλα λόγια. Και επίσης δημιουργεί και ένα momentum, διότι βλέπουμε ότι σε δημοσκοπήσεις που έχουν γίνει, ο Βρετανικός λαός
3: είναι
2: κατά πλειοψηφία υπέρ της επιστροφής των μαρμάρων. Το θεωρεί άδικο αυτό το οποίο έχει γίνει, έτσι. Και δεν ζούμε σε μια εποχή που λες ότι μπορεί ο κόσμος να πάει στη Βρετανία να τα δει, γιατί έχει πολύ κόσμο η Βρετανία και δεν μπορεί να στεί στην Ελλάδα. Εδώ δεν χωράνε να μπουν στο Μουσείο της Ακρόπολης, έτσι. Και ούτε μπορείς να συγκρίνεις μεταξύ των επισκεπτών του Βρετανικού Μουσείου και των επισκεπτών της Ακρόπολης, διότι σύγκριση πρέπει να γίνει μεταξύ των επισκεπτών της Duveen Gallery του Βρετανικού Μουσείου, που έχει τα μάρμαρα και της Ακρόπολης, έτσι. Και είναι επίσης πολύ σημαντικό το βασικό επιχείρημα, ίσως αυτό πρέπει να το πούμε, ποιο είναι το βασικό επιχείρημα των Βρετανών. Που λένε όχι στην επιστροφή. Το βασικό επιχείρημα των Βρετανών είναι ότι το Βρετανικό Μουσείο, του Βρετανικού Μουσείου βασικά, είναι ένα παγκόσμιο μουσείο. Το λένε Universal Museum. Τι θέλουν να καταδείξουν αυτό? Λένε ότι τα μάρμαρα καλώς είναι διαμελισμένα μεταξύ δύο μουσείων, έτσι, γιατί λένε δύο διαφορετικές ιστορίες, συμπληρωματικές, complementary. Λένε μία, λένε στην Αθήνα, στο Μουσείο της Ακρόπολης, και λένε δηλαδή την αθηναϊκή ιστορία, και μία στο Βρετανικό Μουσείο, όπου λένε την παγκόσμια ιστορία, την ιστορία του κόσμου. Read between the lines, όπως τα λέγαμε ελληνιστή, ποιο είναι το σημαντικότερο, το Βρετανικό Μουσείο. Και πώς τη λένε αυτή? Πηγαίνει, λέει κάποιος, εκεί ο επισκέπτης και μπορεί και συγκρίνει μεταξύ διαφορετικών πολιτισμών και βλέπει πόσο ένας έχει επηρεαστεί από τον άλλον. Αυτό το επιχείρημα είναι αστείο. Διότι το Βρετανικό Μουσείο έχει πάρα πολλές ελληνικές αρχαιότητες. Δεν είναι ανάγκη να κρατήσει τα μάρμαρα του Παρθενώνα για να μπορέσει ο επισκέπτης να συγκρίνει.
3: Προφανώς.
2: Ό,τι χρειάζεται να έχει ένα μνημείο παγκόσμιας πολιτιστικής κληρονομιάς διαμελισμένο για να συγκρίνει κανείς.
3: Έτσι,
2: οπότε αυτό είναι ένα επιστημονικοφανές επιχείρημα, αλλά είναι ένα επιχείρημα το οποίο κοντράρει τη λογική.
3: Είναι στο δεύτερο συνθετικό είναι το φανές, το φαινόμενο, κάτι το οποίο προσκρούει στο είναι. Ναι, σωστά. Λοιπόν, κυρία Σταματούδη, ευχαριστούμε πάρα πολύ για την απόψινή σας παρουσία στο ραδιόφωνο του Sky.
2: Εγώ σας ευχαριστώ πολύ για την απολαυστική συζήτηση.
3: Να είστε καλά, να είστε καλά.
1: Ακούσαμε την κυρία Ειρήνη Σταματούδη, η οποία είναι καθηγήτρια, ακαδημαϊκός, διευθύντρια και της νομικής σχολής στο Πανεπιστήμιο Λευκωσίας, με ιδιαίτερη γνώση, έτσι, βαθύτατη γνώση και ευαισθησία στο ζήτημα της πολιτιστικής κληρονομιάς. Νομίζω, Βασίλη, εμπεριστατωμένα και έδωσε τη δική της.
0: Προσδιορίσε όλο το πλαίσιο στο οποίο λειτουργεί η ελληνική πλευρά και. Τη δίκαια βάση των ελληνικών επιχειρημάτων. Mm-hmm. Αλλά είναι μια συζήτηση η οποία δεν τελειώνει. Αλλά είναι χρήσιμο να στεκόμαστε, να βλέπουμε κάθε φορά σε ποιο σημείο βρισκόμαστε, γιατί ο στόχος παραμένει για όλους τους Έλληνες αυτός της επανένωσης των γλυπτών του Παρθενώνα. Και μιλώντας για δημοκρατία και για συζητήσεις μεταξύ κρατών που ασπάζονται αυτές τις αξίες, κάποια στιγμή έρχεται η ώρα της παραδοχής και της επιστροφής για την εμπέδωση μιας φιλίας μεταξύ λαών και κρατών.
1: Και κρατάμε αυτό το οποίο ανέφερε και ο ίδιος ο Πρωθυπουργός, για να μιλάμε έτσι πάνω σε ρεαλιστική βάση. Τι ανέφερε μόλις προχτές στη συζήτηση της εφημερίδας στο Βήμα, στην κουβέντα που είχε με, ότι αν θέλουμε να μιλάμε για επαναπροσέγγιση της Βρετανίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αυτό συνεπάγεται και υποχρεώσεις. Έτσι, υποχρεώσεις μεταξύ των οποίων θα μπορούσε να είναι και αυτό. Θα μπορούσε να είναι και το θέμα των γλυπτών, όχι μόνο συγκεκριμένα του Παρθενώνα, αλλά και της πολιτιστικής κληρονομιάς. Έτσι, ο σεβασμός.
0: Ναι, άρα είναι η εποχή για τις μεγάλες επιστροφές, συμπερασματικά.
1: Ναι, όχι μόνο, να μην υπάρχει μόνο επιστροφή Βρετανίας 10 χρόνια μετά το Brexit. Αν θέλουμε να μιλάμε για Britain, έτσι, να... Επιστροφή, μάλλον επανένωση, όχι επιστροφή, επανένωση.
0: Λοιπόν, ο Στεφάνος Νικολαίδης, κυρίες και κύριοι, μιλήθηκε τη συνέντευξη αυτής της ώρας. Ήταν ένα μικρό αφιέρωμα στα γλυπτά του Παρθενώνα. Και πάμε για...
1: Ελπίζοντας να υπάρχουν κι άλλα, έτσι. Να ξανακάνουμε κάτι παρόμοιο όταν έχουμε θετικά νέα και ευχάριστα.
0: Να συνεχίσουμε να παρακολουθούμε τα θέματα. Έτσι. Να τελειώσουμε.
1: Μιλάω και συγκεκριμένα για τα γλυπτά τώρα.
0: Να τελειώσει το θέμα.
1: Έτσι.
0: Να μην υφίσταται ως θέμα. Η Ρούλα Βαρετάκο στο τηλεφωνικό κέντρο, Κωνσταντίνα Βαρσάμι στη μουσική επιμέλεια, δημοσιογραφική υποστήριξη από Μελίνα Σαμαραδέλου, Γιώργος Ζαχνός στη ρύθμιση του ήχου, ο Στέφανος Νικολαίδης μαζί τη δεύτερη ώρα, στο μικρόφωνο οργάνωση παραγωγής Βασίλης Κουφόπουλος, η Αναστασία Τζευγούλη για το δελτίο στη μία από το Sky 100,3 και μετά ο Μάνος Βουλαρίνος στα μικρόφωνα του σταθμού. Μείνετε συντονισμένοι στο Sky 100,3.

0: Δευτέρα είμαστε όλοι στην τηλεόραση του Sky. Τσόχος, Παπαδοπούλου, Κατσουράνης και Λιανός τα δίνουν όλα στο νέο αθλητικό σοου. Όλα όσα συμβαίνουν όταν ανάβουν τα φώτα του γηπέδου, αλλά και όταν σβήνουν. All In, το νέο μεγάλο αθλητικό σοου του Sky. Πρεμιέρα, Δευτέρα, στις 11 και 4 το βράδυ. Και ο Αλέξανδρος Σουβέλλας, και αυτός All In θα είναι.
1: Η ώρα είναι μία.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι η ειδήση του Sky με την Αναστασία Τσιβγούλη. Η Ρωσία συμφώνησε να διαθέσει άμεσα περισσότερους από 300.000 τόνους δίζελ στην αμερικανική και τη διεθνή αγορά, ανακοίνωσε ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ έπειτα από συνομιλία που είχε με το Ρώσο ομολογό του Βλάντιμιρ Πούτιν. Επιπλέον 500.000 τόνοι θα διατεθούν από τη Ρωσία κατά τη διάρκεια του Νοεμβρίου και ακόμη 1 εκατομμύριο αμέσως μετά. Ανάλογα με την κατάσταση των διελιστηρίων της, η Ρωσία θα διαθέσει μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα άλλους 3 εκατομμύρια τόνους δίζελ, διευκρίνησε ο Τραμπ, ο οποίος εκτίμησε ότι η εξέλιξη αυτή θα οδηγήσει σε μείωση των τιμών του δίζελ σε επίπεδα ρεκόρ. Η Ρωσία είναι έτοιμη να προμηθεύσει πετρέλαιο στις ΗΠΑ και τις διεθνείς αγορές, επιβεβαίωσε ο Πούτιν. Η Ρωσία θα ανταποδώσει για τον δίζελ με περισσότερη τρομοκρατία, δήλωσε από την πλευρά του ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι, τονίζοντας πως πρέπει να επιβληθούν κυρώσεις στη Ρωσία και να της ασκηθεί μεγαλύτερη πίεση για τον πόλεμο που διεξάγει. Η Σάουντι Αράμκο διαβεβαίωσε τα ευρωπαϊκά διελιστήρια ότι το Νοέμβριο θα καλύψει πλήρως τις ανάγκες του σε πετρέλαιο, καθώς ο βασικός πετρελαιοαγωγός της Σαουδικής Αραβίας τέθηκε ξανά σε λειτουργία μετά τις πρόσφατες επιθέσεις, σύμφωνα με το πρακτορείο Bloomberg. Όλοι θα πρέπει να βάλουν πλάτη, ακόμη και αν αυτό σημαίνει με μικρότερα περιθώρια κέρδους για τις επιχειρήσεις, δήλωσε χθες ο Πρωθυπουργός σε συνέντευξη στο Sky και τον Αριπόρτο Σάλτε, αναφερόμενο στο ενδεχόμενο νέων ανατιμήσεων στην αγορά. Παράλληλα, προανήγγειλε ανακοινώσεις σε λίγες ημέρες για το πετρέλαιο θέρμανσης. Επέμεινε στο θέμα της αυτοδυναμίας στις εκλογές, ενώ σχολιάζοντας το σενάριο, μέλη της κοινοβουλευτικής ομάδας να θέσουν θέμα αλλαγής προέδρου αν η παράταξη στις εκλογές πέσει στο 25%, ο Πρωθυπουργός ανέφερε ότι ο κάθε αρχηγός κρίνεται με βάση το αποτέλεσμα. Παραδόθηκε στις αστυνομικές αρχές χθες το απόγευμα ο 22χρονος που φέρεται να τραυμάτισε την Πέμπτη με μαχαίρι, 32χρονος στην Ελευσίνα. Για την ίδια υπόθεση αναζητείται ένας 18χρονος. Οι δύο δράστες φέρονται να ανήκουν στο χώρο της ακροδεξιάς και να συμμετείχαν σε επεισόδια. Ο 22χρονος είχε συλληφθεί στο παρελθόν για παραβάση περί όπλων και ναρκωτικών. Κατέληξε ο 44χρονος τραυματίας που νοσηλευόταν διασωληνωμένος στο Θριάσιο νοσοκομείο μετά το δυστύχημα χθες το πρωί στη Motor Oil στους Αγίους Θεοδόρους. Στη μονάδα εντατικής νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση ο άλλος τραυματίας 51 ετών. Η διοίκηση και οι εργαζόμενοι της Motor Oil εκφράζουν τα ειλικρινή τους συλληπιτήρια και τη δέσμευσή τους να σταθούν δίπλα στην οικογένεια του θύματος. Στις εγκαταστάσεις γίνονταν εκτεταμένες εργασίες συντήρησης από εξωτερικό συνεργείο και μετά το θάνατο του εργαζόμενου, ο εισαγγελέας ζήτησε τη σύλληψη του εργολάβου του συνεργείου, ο οποίος είχε προσαχθεί. Ισχυρός σεισμός 7,7 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ λίγα λεπτά πριν από τις 9 χθες το βράδυ στον Παναμά. Έγινε αισθητό σε όλη την Κεντρική Αμερική και την Καραϊβική και σε χώρες της Νότιας Αμερικής. Υπάρχουν αναφορές για ζημιά σε κτίρια και προβλήματα στις τηλεπικοινωνίες και στην παροχή ηλεκτρικού ρεύματος. Καταγράφονται ισχυροί μετασεισμοί. Το Διεθνές Αεροδρόμιο του Παναμά έχει κλείσει προσωρινά για λόγους ασφαλείας, αναφέρουν τοπικά μέσα ενημέρωσης. Ο συγκυβερνήτης της πτήσης Thriller της Fly Dubai στις 30 Σεπτεμβρίου σχεδίαζε να καταλάβει το αεροπλάνο και να το ρίξει στο Διεθνές Αεροδρόμιο Μπεν Γκουριόν. Σχεδίαζε να πραγματοποιήσει επίθεση αυτοκτονίας, εμπνευσμένος από τις επιθέσεις της 11 Σεπτεμβρίου 2002, σύμφωνα με τις εισαγγελικές αρχές των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων. Όπως έγινε γνωστό, χρησιμοποίησε δύο προηγούμενες πτήσεις με προορισμό το Τελαβίβ για να ελέγξει τη διαδρομή και το αεροδρόμιο. Η έρευνα συνεχίζεται για τον εντοπισμό τυχών συνεργών ή άλλων διασυνδέσεών του. Εξαρθρώθηκαν σε μεγάλη αστυνομική επιχείρηση στη Βόρεια Ελλάδα δύο εγκληματικές οργανώσεις που δραστηριοποιούνταν στην παράνομη αναζήτηση, κατοχή και διακίνηση αρχαιοτήτων. Συνελήφθησαν 11 άτομα, μεταξύ των οποίων και τα ηγετικά μέλη των οργανώσεων, ένας εκ των οποίων είναι εν ενεργεία στρατιωτικός. Κατασχέθηκαν αρχαία νομίσματα, πλήθος αρχαιολογικών ευρημάτων, όπλα, 875 τουρκικές και 3 χρυσές λίρες και πάνω από 11.000 ευρώ. Στο μπάσκετ για την τέταρτη αγωνιστική της Ευρωλίγκα, ο Ολυμπιακός επικράτησε με 89-66 της Ανατολού Εφές. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες προβλέπονται σήμερα στην Αττική, με πιθανότητα τοπικών βροχών το μεσημέρι και το απόγευμα. Η άνεμη θα είναι μεταβλητή ασθενής. Η θερμοκρασία θα κοιμανθεί από 17 έως 27 βαθμούς Κελσίου. Στο Ιόνιο και τα δυτικά ηπειρωτικά προβλέπονται νεφώσεις με βροχές συμπόρες και σποραδικές καταιγίδες τη νύχτα στα βορειοδυτικά. περιοδικά πιθανόν ισχυρές. Στην υπόλοιπη χώρα προβλέπονται παροδικά, αναμένονται αυξημένες νεφώσεις με μεσημβρινές απογευματινές ώρες. Στην Κρήτη θα σημειωθούν τοπικές βροχές, υμπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες, κυρίως στα ορεινά. Οι άνεμοι στο Ιόνιο θα πνέουν τοπικά 5 και βαθμία 6 μποφόρ και μόνο στα 12 νησιά θα πνέουν βορειοδυτική 3 με 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα φτάσει στους 25 με 28 βαθμούς Κελσίου. Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Επόμενη σύντομη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων στη 1:30.
1: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
2: Σας καλωσορίζουμε όλες και όλα.
3: Τι κάνεις?
4: Καλά, με χαρά.
3: Μια χαρά σε βλέπω. Βουλαρίνο ακούω τώρα.
5: Πρόθεσή μου σήμερα είναι να περιγράψω ένα συνολικό όραμα εθνικής προοπτικής.
6: Δεν ήρθαμε να σας παρουσιάσουμε πρόγραμμα. Ήρθαμε να σας παρουσιάσουμε ένα άλλο όραμα.
5: Εμείς έχουμε όραμα.
6: Όπα!
7: Που συμβαίνει αυτή την περίοδο στην Ελλάδα είναι η πιο συγκλονιστική περίοδος ευημερίας στην Ευρώπη, ευρωπαϊκής χώρας στα τελευταίες δεκαετίες.
8: Η παγκόσμια βάση δεδομένων καταγράφει τον πλούτο σε 200 δις.
9: Εμείς μπορούμε να κάνουμε τη ζωή των πολιτών καλύτερη.
10: Είναι σαν το ζαχαρούχο γάλα. Είναι πολύ γλυκό.
11: Ο Σόιμπλε μπορεί να πέθανε μαζί ακόμα Μητσοτάκη.
12: Ομολογώ την ενοχή. Είμαι ανόητος.

0: Καλημέρα, καλώς ήρθατε στον Sky 100,3. Καλώς ήρθατε στον Ιάννη, καλώς ήρθατε στην εκπομπή η οποία θα ξεκινήσει με τον πρωθυπουργό μας. Ήρθε ο πρωθυπουργός μας εδώ στο Sky 8 η ώρα το πρωί, από τα χαράματα, 8 η ώρα το πρωί. Δεν βοήθησε πολύ την εκπομπή, μπορώ να πω. Έτσι, περίμενα λίγο περισσότερα. Ήθελα κάτι παραπάνω από τον Κυριάκο, το... εν πάση περιπτώσει, βρήκα ένα-δυο πράγματα. Παραδείγματος χάρη, αυτό που είπε για τη διαφθορά μου άρεσε.
1: Έχουμε σε μεγάλο βαθμό σπάσει το απόσπασμα του πελατειακού κράτους. Διότι αν.
2: Αλλά όχι τη διαφθορά. Αλλά όχι τη διαφθορά, κύριε Πρόεδρε.
1: Όχι,
2: συγγνώμη,
1: όχι.
2: Που βάζω συνέχεια
1: θέματα. Θα έρθω και σε αυτό. Αλλά αν δεν χρειάζεται η παρέμβαση ενός βουλευτή για ένα στρατολογικό ρουσφέτ, γιατί πολύ απλά δεν γίνονται, ή δεν χρειάζεται η παρέμβαση ενός βουλευτή για να βάλει μια σύνταξη, γιατί η σύνταξη βγαίνει πιο γρήγορα, ή δεν χρειάζεται η παρέμβαση ενός βουλευτή για να πάρει ένα κρεβάτι εντατική, γιατί πολύ απλά έχουμε αρκετά κρεβάτια εντατική, ώστε να μην χρειάζεται παρέμβαση.
0: Ο πρωθυπουργός, όλο και κάπου χρειάζεται παρέμβαση, ακόμα και εκεί που δεν σηκώνει παρέμβαση, σηκώνει παρέμβαση, αλλά απλώς εκεί που πριν μπορούσε κάποιος να παρέμβει για 100, τώρα μπορεί να παρέμβει για 10 ή για 5. Αλλά θέλω να πω, στην ίδια χώρα ζούμε, έτσι. Δεν είμαστε σε άλλη χώρα, δεν είμαστε από άλλο πλανήτη. Λέμε, πω, τι λες ρε παιδί μου, πια δεν σηκώνει παρεμβάσεις πουθενά. Όχι, σηκώνει. Σε πάρα πολλά, σε πολλά. Πάνω κάτω σε όλα όσα σήκωνε, παιδιά. Απλώς δεν είναι τόσο εύκολο πια. Είναι λίγο πιο περιορισμένο. Δηλαδή, το θέατρο έχει λιγότερες θέσεις. Έχει μόνο VIP. Και όσο για τη διαφθορά. Εντάξει ρε παιδιά, δεν είναι όλοι διεφθαρμένοι.
2: Ναι, αλλά σου λένε δεν γίνεται τουλάχιστον στο δημόσιο αν δεν δώσει μίζα.
1: Όχι, δεν το ακούω αυτό. Λυπάμαι. Και όποιο το λέει αυτό, να έρθει να το πει. Δεν θα χρησιμοποιήσω φράσεις άλλων, αλλά ξέρετε είναι πάρα πολύ δύσκολο για μένα να απαντήσω σε γενικούς αφορισμούς. Όλοι τα παίρνουν. Τι πάνε να πει, όλοι τα παίρνουν.
0: Για όνομα του Θεού ρε παιδιά. Είναι δυνατόν? Φυσικά και δεν είναι όλοι διεφθαρμένοι. Το θέμα είναι ότι είναι πολλοί. Ίσως δεν το καταλαβαίνει αυτό ο πρωθυπουργός. Το εξηγώ εγώ, γιατί το λένε πολλοί και για τις αστυνομίες και για τα άλλα. Δεν είναι όλοι. Φυσικά δεν είναι όλοι. Πουθενά δεν είναι όλοι τίποτα. Το πρόβλημα είναι αν είναι πολλοί αυτοί που, αν είναι αρκετοί μάλλον αυτοί που είναι διεφθαρμένοι. Γιατί και 10 στους 100 να είναι διεφθαρμένοι, για εκλογές το ποσοστό δεν είναι πολύ καλό. Για διαφθορά στο δημόσιο ένα 10% είναι τεράστιο. Είναι, τεινάζει τα πάντα στον αέρα. Και το θέμα λοιπόν δεν είναι αν είναι όλοι, που ποτέ δεν είναι, είναι αν είναι αρκετοί, και το πιο σημαντικό ακόμα, αν αυτοί που είναι μπαγλαρώνονται. Και 5% να είναι διεφθαρμένοι, πολλοί είναι. Και 3% πάρα πολλοί ανδρούν ελεύθερα.
2: Εχθές την Πάτρα, προχθές, κλείδωσαν τον Βρίτανη και τις 4 κυρίες που είναι οι συνεργάτες στο γραφείο τους, κλείδωσαν για να μην είναι εξωστραφές το Πανεπιστήμιο Πατρών.
1: Τα πανεπιστήμια είναι εξωστραφή όμως.
0: Τα πανεπιστήμια είναι εξωστραφή, οπότε αν γίνεται μέσα της, δεν έχει σημασία. Αν μπορεί ο κάθε τραμπούκος να μπει να επιτεθεί σε έναν Βρίτανη, εντάξει, τι να κάνουμε. Είναι όμως εξωστρεφή, είναι. Οπότε αυτό είναι που μετράει στην τελική. Άμα τις φάει και κανένας Βρίτανης, τι να κάνουμε. Γι' αυτό είναι οι Βρετάνοι, για να τις τρώνε. Από τους συντρόφους, όχι γενικώς. Επιτρέπεται όλοι να σηκώνουμε χέρια. Οι σύντροφοι, εντάξει, τι να κάνουμε. Είναι, πώς να το πούμε, το δεχόμαστε. Αλλά είναι εξωστρεφή.
1: Τελειώσαν και δεν τελειώσαν τελείως. Ξέρουν όλοι ότι πια, εάν πας να κάνεις μια κατάληψη στο πανεπιστήμιο, θα σε πετάξουν έξω πλωσιδών η αστυνομία. Όχι η πανεπιστημιακή αστυνομία, η αστυνομία η κανονική θα σε πετάξει έξω εντός λίγων ωρών.
0: Αφού σε έχει αφήσει να τα σπάσεις, να πλακώσεις το ξύλο όποιον θέλεις, και μετά, αφού σε πετάξει έξω, θα σε αφήσει να κυκλοφορείς ελεύθερος για να το ξαναπεί.

Εν τω μεταξύ, αν ένα πτυχίο το πάρει άνθρωπος που μιλάει έτσι, αυτόματα το πτυχίο έχει μηδενική αξία. Λες, τι πτυχίο είναι αυτό που μπορεί να το πάρει κι αυτός? Πρέπει να τι έχεις αυτό το πτυχίο που έχει κι αυτό, άρα δεν έχει μεγάλη αξία το πτυχίο σου.

0: Ευαγγέλιος ότι ο Αλέξης παραδέχεται ότι είναι ανόητος, έχει κάποια σχέση με το καλώδιο ηλεκτροδότησης. Είπε ότι είναι τηλεπικοινωνιών. Γεια σου, ρε Ευαγγέλιε, πού ήσουν χθες, δεν ήσουν στο μάθημα, ε? Γιατί αν ήσουν χθες στο μάθημα, δεν θα μας το ανακοίνωνε σήμερα ότι είπε το καλώδιο ηλεκτροδότησης ότι είναι τηλεπικοινωνιών. Γιατί, παιδιά, αυτό νόμιζε. Είναι αυτό που λέμε σκράπας. Πρέπει να το δεχτούμε για τον Αλέξη, μας το είχαμε καταλάβει από το πρώτο λεπτό που τον είδαμε. Δεν είναι άνθρωπος που μεγαλώνει σε μεσοαστικό περιβάλλον, μικρομεσοαστικό περιβάλλον, όχι πολύ μικροαστικό, όχι μεγαλοαστικό, αλλά σε ένα περιβάλλον στο οποίο υπάρχει ευκολία στη μόρφωση. Και δεν μπορεί να βάλει πέντε λέξεις αγγλικά στη σειρά, αυτό είναι σκράπας. Και το αποδεικνύει σε κάθε ευκαιρία. Και πασαλιματία, τεμπέλης δηλαδή. Έτσι τώρα και με το καλώδιο, το ξεφύλιζε εκεί αυτά που θα του δώσω. Καλώδιο είναι. Καλώδιο, τι θα κάνει, τηλεπικοινωνίες θα κάνει. Καλώδιο. Γιατί θα σκέφτηκε, επειδή είναι και μηχανικός, τώρα ηλεκτρισμός δεν μπορεί να είναι κάτω από το νερό, ηλεκτρικό ρεύμα δεν γίνεται. Θα πάμε ηλεκτροπληξία όλοι τα ψάρια. Οπότε δεν είναι ηλεκτρισμός, θα είναι τηλεπικοινωνιών. Σκράπας, αλλά γι' αυτό τον αγαπάμε. Το ναι, ξενοφόντα, ναι, ναι, ναι. Λοιπόν, πάμε στο Google ή σε όποιο άλλο browser χρησιμοποιούμε. Και πατάμε κυβέρνηση. .gr Enter. Τακ. Ελλάς, ελληνική αριστερή συμπαράταξη. Πώς γίνεται, κάποιος αγόρασε το domain κυβέρνηση.gr, το πήρε, ούτε μπορεί να μην το αγόραζε καν, και έβαλε αυτό. Θα μπορούσε και καλύτερα βέβαια, αλλά και αυτό καλό είναι. Δηλαδή κάθεσαι στην καρέκλα που κάθισε και ο Μητσοτάκης. Αυτή είναι η καρέκλα. Όχι. Ω, εκεί είναι. Α, και άμα κάθισε μόνο καλά είναι. Άμα. Τέλος πάντων, προχωράμε παρακάτω, παιδιά, να πούμε για να πάμε και στα σοβαρά. Ένας άνθρωπος στεναχωρήθηκε πάρα πολύ χτες και προχτές. Πάρα πολύ. Πάρα πολύ, γιατί τον κοροϊδεύανε. Τον βρήκανε όπως τον βρήκανε και τον αρχίσανε στο δούλεμα. Έναν, εντάξει, δεν θα φτάσω να πω ότι είναι σοβαρός άνθρωπος, αλλά εν πάση περιπτώσει ένας άνθρωπος που πληγώθηκε. Υπέστη, πώς να το πούμε, σατυρικό bullying από όλους, γενικά όλο όλα τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ασχολούνται με το να τον έχουν, να τον πάρουν στο ψηλό και να τον κοροϊδεύουν. Και ο άνθρωπος θέλει να τα πει. Γεια σου Άρη μου, πες τα.
1: Ξέρω τι σκέφτεστε. Ότι σήμερα θα μιλήσουμε για το look, το μαλλί και το μουστάκι.
0: Όχι, δεν θα μιλήσουμε για το μαλλί, βέβαια. Άρη είναι ο Άρης Πιλιοτόπουλος. Όπως καταλαβαίνετε, που στεναχωρήθηκε πάρα πολύ που τον δουλέψανε για την εικόνα που παρουσίαζε. Αν και ήταν αρκετά αστεία, πρέπει να πούμε. Άρη μου, γιατί το λες αυτό? Σε βλέπω συμφιλιασμένο λίγο, στεναχωρημένο κάπως. Δηλαδή, είναι επειδή σε έχουν πάρει όλοι στο ψηλό.
1: Γιατί από ό,τι κατάλαβα, ναι, στη χθεσινή μου συνέντευξη, ναι, στο Sky, ναι, αυτό ήταν το μείζον πολιτικό γεγονός για το οποίο ασχολήθησαν όλα τα τρολάκια του κόμματος του κυρίου Μητσοτάκη.
0: Ναι, τώρα Άρη, δεν ξέρω πώς να σου το πω πλαγίως, οπότε θα σου το πω ευθέως. Ρε Άρη, τι να συζητήσουν από σένα? Δηλαδή θέλω να πω, εξαρτάται και ποιος μιλάει. Μιλούσε κανένας που να πεις η γνώμη του μετράει, θα ασχολούμαστε με τη γνώμη του. Με σένα ρε Άρη, μόνο με το μαλλί μπορεί να ασχοληθεί κανείς. Θέλω να πω, είναι αυτό που λένε, δεν έχει σημασία τόσο τι λες, όσο το πόσο πλάκα μπορούμε να κάνουμε με σένα.
1: Η αλήθεια είναι ότι άλλαξα look και έχουν δίκιο. Γιατί εγώ, ναι, σε αντίθεση με πολλούς άλλους, ναι, δεν αλλάζω απόψεις.
0: Όχι, πάντα ΣΥΡΙΖΑΙΟΣ ήσουν. Με τον Καραμαλή μαζί, μετά

0: Κάτι είχε πει για το κάλεσμα του Τσίπρα που. Αυτό δεν το λέω ειρωνικά. Όντως, από τον Καραμαλή στο Τσίπρα μπορείς να πας. Είναι η πιο κοντινή. Είναι κάπως πιο κοντινή πόλη. Εν πάση περιπτώσει. Άρη μου, να σου πω κάτι. Τώρα, επειδή σε ακούω, στεναχωρημένο πάρα πολύ που, με το δούλεμα. Είσαι κούκλος, ρε. Είσαι, πώς να το πούμε. Σε βλέπουμε και λέμε αυτού σου να μην σε ματιάσουμε. Μην τα παίρνεις όλα δηλαδή. Και θέλω να πω, και επειδή είσαι και επικοινωνιολόγος, όπως λες τώρα, ποιος ξέρει, θα έπρεπε να ξέρεις ότι η εικόνα όταν επισκιάζει τα πάντα, δηλαδή αν σκάσει κάποιος με κόκκινη μύτη και ξανθιά περούκα, ό,τι και να πει, με αυτό θα ασχολούνται. Έτσι, αν σκάσει κάποιος έτσι με την εικόνα αυτή, ό,τι και να πει, με την εικόνα θα ασχολούνται πολύ περισσότερο αν είναι κάποιος που δεν έχει και μεγάλη σημασία η γνώμη του.
1: Γιατί βλέπω ότι τα δρολάκια του κύριου Μητσοταϊκή, επειδή δεν έχουν τι άλλο να ασχοληθούν, κοιτάνε να ασχοληθούν με το αν άλλαξα look, αν άφησα μουστάκι, αν το μαλλί μου είναι κατσαρό όταν ήμουν μικρός. Γενικώς με πράγματα τα οποία δεν έχουν ουσία και περιεχόμενο.
0: Ρε Άρη, θα σου το εξηγήσω, στο πω, δεν το καταλαβαίνει. Εσύ δεν έχεις ουσία και περιεχόμενο, οπότε οι άνθρωποι ασχολούνται με την εμφάνισή σου. Δεν είναι, κατάλαβες. Δηλαδή. Είναι εσύ, όταν λέω γιατί είναι φοβερή η εμφάνισή σου. Με δέος σε κοιτάμε κάθε φορά. Από τότε που ανέβηκε στο κατάρτι, πάνω στο κότερο εκεί, στο ιστιοπλοϊκό, τι ήταν αυτό, και ανέβηκε στο κατάρτι. Από τότε λέμε: ο άνθρωπος αυτός είναι για να τον κοιτάς. Δεν πολύ είναι για να τον ακούς, αλλά είναι για να τον κοιτάς. Και εσύ τώρα από ό,τι καταλαβαίνω το συνεχίζεις. Πάλι λες πως ήταν τέτοιες μπούκλες όταν ήσουν ένα παιδί και τέτοια.
1: Γιατί είναι ευκολότερο για αυτά να σχολιάζεις ένα χτένισμα παρά να ασχολείσαι με απόψεις και να βρίσκεις επιχειρήματα.
0: Ναι, καμιά φορά δεν χρειάζεται. Ξαναλέω, εξαρτάται ποιος μιλάει, αλλά εσύ γιατί λες ότι το κάνουν, Άρη μου, αυτό. Σε φοβούνται τις απόψεις σου.
1: Η ουσία είναι πολύ συγκεκριμένη, για να μιλάμε σοβαρά.
0: Με άλλη
1: μόνο. Έχει να κάνει με τη διαχείριση του εγκλήματος των τεμπών. Έχει να κάνει με το μπάζωμα στον τόπο του εγκλήματος που ασχολείται το ειδικό δικαστήριο.
0: Κυρία Κωνσταντοπούλου, εσείς, τι μιμήσετε τη φωνή του Άρη του Σπυλιοντόπουλου.
1: Ναι, βέβαια. Αν αυτό είναι δύσκολο για να ασχοληθούν τα δρολάκια και τους είναι πιο εύκολο να ασχοληθούν με το μαλλί ή το μουστάκι μου, τότε τους καταλαβαίνω και τους αφήνω σε αυτήν την επιλογή.
0: Κοίτα, Άρη μου, για να πούμε, έχει πολύ πιο ενδιαφέρον το μαλλί και το μουστάκι σου από οτιδήποτε λες. Έχει να πει κάτι άλλο ο κύριος Άρης?
2: Πράγματι, είναι έρημο
0: καρδιά. Όχι, όχι. Όχι αυτό. Αυτό είναι τώρα, θα αποδείξω, γιατί αυτά τα είπε για τα τρολάκια. Εγώ από χτες έχω παίξει. Εντάξει, γέλασα με την εικόνα, λίμωνο. άνθρωπος είμαι. Αλλά ανέδειξα τον λόγο του Άρη του Σπυλιοτόπουλου και θα το κάνω για άλλη μια φορά τώρα, γιατί τον βλέπω έχει στεναχωρηθεί πάρα πολύ, παιδιά. Είναι πάρα πολύ πληγωμένος που τον έχετε πάρει στο ψηλό. Και θα αναδείξω τον λόγο του, που στην ουσία τι είναι, λόγος στήριξης. Ή τέλος πάντων διαφημίζει με τον τρόπο του Άρης ο Σπυλιοτόπουλος την κυβέρνηση Μητσοτάκη. Δηλαδή δεν ξέρω ποια ήταν η πρόθεσή του ως επικοινωνιολόγου, αλλά αυτά που λέει είναι ό,τι καλύτερο μπορεί να πει κανείς για την κυβέρνηση Μητσοτάκη.
2: Πράγματι, η Νέα Δημοκρατία, όπως την ξέραμε του Κώστα Καραμαλή, ή αν θέλετε η παράταξη του Μεσαίου Χώρου, η οποία είχε σαφές φιλολαϊκό χαρακτήρα, αυτή τη στιγμή δεν έχει καμία σχέση με το σημερινό κόμμα του κυρίου Μητσοτάκη.
0: Είναι τρομερά ανακουφιστικό, γιατί όλοι θυμόμαστε που κατέληξε η φιλολαϊκή Νέα Δημοκρατία του Καραμαλή σε μια τεράστια χρεοκοπία. Έτσι το θυμόμαστε. Ήταν αυτή η φιλολαϊκή την οποία περιγράφει ο Άρης ο Σπυλιοτόπουλος που οδήγησε στη χρεοκοπία και στο τίναγμα της χώρας στον αέρα. Οπότε μόνο καλό μπορούμε να το εκλάβουμε, όσο καλό μπορούμε να το εκλάβουμε, το ότι αυτή η κυβέρνηση δεν έχει καμία σχέση με την κυβέρνηση του Καραμαλή. Τώρα εντάξει, τα ελληνικά του δεν είναι πάρα πολύ καλά, έτσι, ο άνθρωπος υπουργός παιδείας ήταν, δεν είναι υποχρεωμένος να μπορεί να μιλήσει και σωστά. Κάτι εκεί μπερδεύεται, το σαφές, το σαφ, είναι λίγο... Καλό τον είχε διαλέξει ο Κωνσταντίνος ο εργατικός για υπουργό παιδείας, αργότερα κατάλαβα ότι είναι καλύτερος ως υπουργός του τουρισμού. Παρακαλώ, θέλει κάποιος να φωνάξει κάτι?

0: πάμε σε διαφημίσεις. Όχι, συγγνώμη.
1: Υπόλοιπες διαφημίσεις, μικρό δελτίο ειδήσεων μετά και πάλι μαζί.
2: Κοιτάξτε, ο πρόεδρος Τραμπ έχει πράγματι ένα περίεργο στυλ, το οποίο ξενίζει πάρα πολύ κόσμο.
3: Η προσέγγιση του στα πράγματα και ο τρόπος με τον οποίο αντιμετωπίζει την πολιτική ορισμένες φορές μπορεί να μοιάζει διαβολικός, αλλά γίνεται για καλό.
4: Ο 19ος αιώνας στον ευρωπαϊκό χώρο. Η ιστορία των μεγάλων αυτοκρατοριών και των κρατών που πρωταγωνιστούν στον αιώνα. Περιγράφονται το Ηνωμένο Βασίλειο, η Γαλλία, τα Γερμανικά Βασίλεια και η Πρωσία, η Αυστρο-Ουγγαρία και η Ρωσία. Εποχή, ο αντισημιτισμός πλανάται πάνω από τη γυραιά Ήπειρο. Η ευρωπαϊκή ιστορία του 19ου αιώνα κάθε Κυριακή στις 9 το πρωί στον Sky 100.3.
5: Sky Πολιτισμός. Χορηγός ΔΕΗ.

0: ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Φώτια ξέσπασε πριν από λίγο σε επιχείρηση με υφάσματα στο Εγάλεο. Κλειστή είναι η οδός Αγίου Παντελεήμονος. Επιχειρούν στο σημείο πυροσβεστικές δυνάμεις για την κατάσβεση. Η Ρωσία συμφώνησε να διαθέσει άμεσα περισσότερους από 300.000 τόνους δίζελ στην αμερικανική και τη διεθνή αγορά, δήλωσε σήμερα ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ. Την είδηση επιβεβαίωσε ο Βλάντιμιρ Πούτιν. Επιπλέον 500.000 τόνοι θα διατεθούν από τη Ρωσία κατά τη διάρκεια του Νοεμβρίου και ακόμη 1 εκατομμύριο αμέσως μετά. Μείωση των τιμών του δίζελ σε επίπεδα ρεκόρ, εκτιμά ο Αμερικανός πρόεδρος. Η Ρωσία θα ανταποδώσει για τον δίζελ με περισσότερη τρομοκρατία, δήλωσε από την πλευρά του ο Ουκρανός ο πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι. Η Αράμκο διαβεβαίωσε τα ευρωπαϊκά διελιστήρια ότι το Νοέμβριο θα καλύψει πλήρως τις ανάγκες του σε πετρέλαιο, σύμφωνα με τον Bloomberg. Όλοι θα πρέπει να βάλουν πλάτη, ακόμη και αν αυτό σημαίνει μικρότερο περιθώριο κέρδους για τις επιχειρήσεις, δήλωσε ο πρωθυπουργός σε συνέντευξη στο Sky και τον Άρη Πορτοσάλτε, αναφερόμενο στο ενδεχόμενο νέων ανατιμήσεων στην αγορά. Προανήγγειλε ανακοινώσεις σε λίγες ημέρες για το πετρέλαιο θέρμανσης. Παραδόθηκε στις αστυνομικές αρχές παρουσία του δικηγόρου του, ο 22χρονος που φέρεται να τραυμάτισε χθες με μαχαίρι 32χρονος στην Ελευσίνα. Φέρεται να υποστήριξε στους αστυνομικούς ότι πρώτα τον τραυμάτισε το θύμα και θα υποβάλει μήνυση. Για την ίδια υπόθεση αναζητείται και ένας 18χρονος. Κατέληξε ο 44χρονος τραυματίας που νοσηλευόταν διασωληνωμένος στο Θριάσιο νοσοκομείο μετά το δυστύχημα το πρωί στη Μότο Ρόιλ στους Αγίους Θεοδόρους. Στη μονάδα εντατική σε κρίσιμη κατάσταση νοσηλεύεται ο άλλος τραυματίας 51 ετών. Και ο καιρός. Νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες αύριο Σάββατο, σήμερα Σάββατο στην Αττική, με πιθανότητα τοπικών βροχών. Έως 27 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 25 στη Θεσσαλονίκη.
2: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
3: Σας καλωσορίζουμε όλες, όλους και όλα.
4: Τι κάνεις?
5: Καλά, με χαρά.
4: Μια χαρά σε βλέπω. Βουλαρίνο ακούω τώρα.
6: Πρόθεσή μου σήμερα είναι να περιγράψω ένα συνολικό όραμα εθνικής πρόκτικης.
7: Δεν ήρθαμε να σας παρουσιάσουμε πρόγραμμα. Ήρθαμε να σας παρουσιάσουμε ένα άλλο όραμα.
6: Εμείς έχουμε όραμα.
7: Όπα!
8: Συμβαίνει αυτή την περίοδο στην Ελλάδα είναι η πιο συγκλονιστική περίοδος ευημερίας στην Ευρώπη, Ευρωπαϊκής χώρας της τελευταίας δεκαετίας.
9: Η παγκόσμια βάση δεδομένων καταγράφει τον πλούτο σε 200 δις.
10: Εμείς μπορούμε να κάνουμε τη ζωή των πολιτών καλύτερη.
11: Είναι σαν το ζαχαρούχο γάλα. Είναι πολύ γλυκό.
12: Ο Σόιμπλε μπορεί να πέθανε μαζί ακόμα Μητσοτάκης.
13: Ομολογώ την ενοχή. Είμαι αμνόητος.
14: Φίλες, φίλοι και υπόλοιποι, καλώς ήρθατε στο δεύτερο ημίχρονο του ότι να είναι. Κώστας Πανός στη ρύθμιση του ήχου, Αργυρό Γεμελιάρη, Πέτρος Μωραΐτης στο τηλεφωνικό κέντρο, Μάνος Μπουλαρίνος στο μικρόφωνο. Πιγκουίνος λέει: φαντάζεσαι οι οπαδοί στα γήπεδα να φώναζαν τα συνθήματα όπως οι κομμουνιστές στις πορείες?
15: Τίποτα! Τίποτα!

Όχι, δεν αναφέρθηκε και πρώτα δεν το κατάλαβα. Είπα χτες, ακολουθεί Αντώνιος και Κλοπάρτα. Είναι φανταστικό αν το έχω πει, αλλά όχι, δεν το. Δεν μου το έχει, δεν με το έχει πει κανείς. Μήπως εσύ το άκουσες γιατί το θέλες. Ο Αλέκος, ο Σπηλιωτόπουλος, υπουργός παιδείας. Ο ξάδελφος Μιχάλης Λιάπης που εξαφανίστηκε μετά τις πλαστές πινακίδες, υπουργός πολιτισμού. Τι ζήσαμε με τον Ακάματο είναι σοκαριστικό. Τον Κωνσταντίνο τον Ακάματο, ή ο Κωνσταντίνο εργατικό, ή Κωνσταντίνο ικανό, ή Κωνσταντίνο εργασιομανή. Ο ιστορικός του μέλλοντος θα το αποφασίσει. Είναι σοκαριστικό όταν συνειδητοποιείς πόσο πήγε ο ανίκανος αυτός άνθρωπος στη χώρα ως πρωθυπουργός και πόσο ανύπαρκτη ήταν η πολιτική του κρίση και ικανότητα. Μόνο στον μπλαμπλά του αέρα είχε ταλέντο. Δεν χρειάζεται, Αλέκο μου, να συνειδητοποιήσουμε τι. Χρεοκοπία. Το συνειδητοποίησαμε με το χειρότερο δυνατό τρόπο τι σήμαιναν τα χρόνια του Καραμαλή στην εξουσία. Δεν είναι θεωρητικό, δηλαδή δεν είμαι για σκέψου. Τρακάραμε, όλοι μαζί ήμασταν μέσα στο λεωφορείο και μας έστειλε πάνω στον τοίχο με πατημένο τον γκάζι. Για τα τελευταία 5 μέτρα τα έδωσε στο φουκαρά το Γιωργάκη, έδωσε το τιμόνι, του λέει έλα να κάνεις και εσύ λίγο, άλλος δεν έχει πάρει καμπάνι τίποτα. Το καημένο του λέει α, μου λέει να οδηγήσω, πήρε, δεν τράκαρε. Αλλά τον γκάζι και τη φόρα την είχε πάρει ο Κωνσταντίνος ο εργατικός. Με τους υπουργούς του. Λοιπόν, ο Κώστας, αυτά είναι, αυτά μ' αρέσουν. Η εκπομπή σου είναι ένα μάθημα ενηλικίωσης σε ένα λαό που αρνούμαστε να μεγαλώσουμε αναλαμβάνοντας τις ευθύνες μας. Αυτό φαίνεται στο γεγονός ότι τα αυτονόητα μας εκπλήσουν. Μας αρέσει να μας χαϊδεύουν τα αυτιά και να μας στένε πάντα οι άλλοι. Ασπίδα μούφα που μπαίνει μπροστά είναι ο πατριωτισμός και η θρησκεία. Κώστα μου, καταρχήν σε ευχαριστώ γιατί μ' αρέσει να λένε καλά λόγια για μένα. Όμως η επιτυχία της εκπομπής δείχνει ότι δεν είμαστε γενικώς ένας λαός που αρνείται να μεγαλώσει. Υπάρχουν πάρα πολλοί συμπολίτες που αρνούνται να μεγαλώσουν, αλλά είμαστε και πολλοί εμείς που έχουμε επιτέλους ενηλικιωθεί. Ο Γιώργος αναρωτιέμαι ποιος σοβαρός άνθρωπος ακολουθεί το Σπηλιωτόπουλο. Κανείς μπορεί, Γιώργο, τώρα κοιτάμε και γελάμε. Τι, σιγά. Ποια ήταν η επιτυχία του την περίοδο διακυβέρνησης του Καραμαλή, εδώ θα διαφωνήσω. Ποιες φωτογραφίσεις να σου πω. Με την πετσέτα, με το στο πλοίο, στο βαπόρι επάνω, στο κατάρτι επάνω, στο πανί. Δηλαδή δεν είναι. Μην αναφερθώ στο υπουργός παιδείας, το τεράστιο έργο του. Έχεις δίκιο, δηλαδή είχαμε γελάσει πάρα πολύ, πάρα πολλές επιτυχίες. Ωραία, αυτός πώς νιώθει κάποιος προς Άρη Σπηλιωτόπουλο, πώς νιώθει κάποιος όταν διαπιστώνει ότι το πιο αξιόλογο πράγμα πάνω του είναι οι τρίχες του. Δεν τον άκουσες, εκνευρισμένος είναι. Ο Μιχάλης από τη Χαλκίδα, ρε, μπήκα να δω το Σπηλιωτόπουλο και νόμιζα ότι μου πέταξε το Τσάρλι Τσάπλιν. Όντως, αλλά το καλύτερο το είπα χθες, δεν θυμάμαι ποιος το έγραψε χθες από τους μαθητές. Το επανέλαβα βέβαια, εννοείται, στη τηλεόραση. Να ξέρω ότι όταν μας στέλνετε κάτι καλό, εγώ το κλέβω και το βάζω στην τηλεόραση ότι είναι δικό μου. Και σας ευχαριστώ. Αλλά το κάνω. Το καλύτερο, δεν θυμάμαι ποιος μαθητής το έγραψε, ότι είδα διασταύρωση Τσιτσάνι Μελάκι Γαβαλά.

0: Και ο Τζιοβάνι Μπουκάγιος, ο ψόγος, δεν παρακολουθεί στα μαθήματα, αφορά μόνο το ραδιόφωνο. Για μας που δεν βλέπουμε τηλεόραση, θα μας την πεις και σε... Εννοείται, παιδιά. Τα μαθήματα είναι όλα μαθήματα. Δεν έχει, εγώ παρακολουθώ ραδιόφωνο, άρα έχω καλύψει την ύλη. Δεν έχετε καλύψει, έχετε καλύψει τεράστιο μέρος της ύλης, δεν το συζητώ. Αλλά υπάρχουν και τα μαθήματα, υπάρχει το μεταπτυχιακό της τηλεόρασης. Δεν είναι, δηλαδή, αν θέλεις να είσαι, να έχεις τις γνώσεις, να είσαι πλήρης από γνώσεις. Τώρα, αν θες να έχεις κενά, μην παρακολουθείς τηλεόραση, τι να σου πω. Ο Μάξουελ, για τα πανεπιστήμια, ποιας χώρας ακούστηκε ότι η τραμπούκη και η καταληψίες μπαγκλαρώνονται σε όλες τις υπόλοιπες χώρες του κόσμου, γιατί στο Ελλαδιστάν σίγουρα δεν ισχύει, δεν καταλαβαίνω ακριβώς τι ρωτάς, αλλά δεν έχει και σημασία. Ενώ δεν έχει σημασία που δεν το καταλαβαίνω, όχι τέτοιο. Χθες σας έλεγα για τους συμπολίτες οι οποίοι θέλανε να γιορτάσουν τη σφαγή και τους βιασμούς παιδιών, γυναικών, γέρων, παππούδων, γιαγιάδων, νέων, ανδρών, γυναικών, τις απαγωγές τους. Υπήρξαν κάποιοι βουλευτές που θέλανε να το γιορτάσουν. Περιορέξιος κολοκυθόπιτα. Γουστάρουν. Γουστάρουν αίμα, γουστάρουν θάνατο και όλα αυτά. Και έτσι την ημέρα της 7ης Οκτωβρίου, της επετείου της δολοφονικής επίθεσης, και όχι μόνο δολοφονικής, τα πάντα όλα κάνανε, των τρομοκρατών της Χαμάς, πήγαν έξω από την Αμερική, από την Ισραηλινή πρεσβεία, για να το γιορτάσουν με παλαιστινιακές ημέρες προφανώς. Το κανονικό θα ήταν να απαγορευτεί αυτή η συγκέντρωση, γιατί το κράτος μπορεί να απαγορεύει συγκεντρώσεις. Και η απόδειξη του πόσο εύκολα μπορεί το κράτος να απαγορεύει συγκεντρώσεις είναι ότι χτες ήταν απαγορευμένες οι συγκεντρώσεις σε όλο το κέντρο. Εντάξει, το άλλο ήταν λίγο πιο απόκεντρο η Ισραηλινή πρεσβεία και έτσι δεν τολμήσαμε να απαγορέψουμε. Ερωτήθη από τον Παναγιώτη Μίχο ο εκπρόσωπος τύπου της κυβέρνησης, και αφού πρώτα είπε τα δέοντα.
1: Ήταν φρικαλέα αυτή η πρωτοβουλία, λόγω της ημέρας που έλαβε χώρα. Φρικαλέα.
0: Και συνέχισε, οι νεκροί, το ένα το άλλο, και όλοι οι νεκροί, και αυτοί εδώ, είπε όλα όσα έπρεπε να πει. Μετά είπε κάτι που μου φάνηκε με ένα λίγο παράξενο.
1: Οι άνθρωποι αυτοί όμως έχουν ως κίνητρο μόνο το μίσος, τις ιδεολειψίες τους, και κάνουν ό,τι πιο θλιβερό μπορεί να κάνει ένας άνθρωπος, να ζυγίζουν την αξία της ανθρώπινης ζωής. Ως προς το νομικό σκέλος, ο νόμος δεν δίνει τη δυνατότητα στις αρχές να δίνουν ή όχι άδεια για μια διαδήλωση με βάση αυτά τα οποία συζητάμε. Αυτό έχει να κάνει με, με το τι έχει στο μυαλό του κάποιος.
0: Ναι, εννοείται ότι μπορούν να απαγορευτούν συγκεντρώσεις, όπως απαγορεύονται συνεχώς συγκεντρώσεις για λόγους ασφαλείας. Και δεν μπορώ να φανταστώ γιατί δεν μπορεί μια κυβέρνηση, αν το θέλει, να απαγορεύσει μια τέτοιου είδους συγκέντρωση που μόνο για να προκαλέσει γίνεται. Δεν ήταν συγκέντρωση διαμαρτυρίες, τώρα θα σας προκαλέσουμε να δούμε τι θα κάνετε. Συνεχώς απαγορεύει τέτοιες συγκεντρώσεις η κυβέρνηση, οπότε δεν θέλω να πω, το είπα και για τον Πρωθυπουργό πριν. Δεν ζούμε σε άλλη. Εδώ είμαστε κι εμείς. Δεν είμαστε από το εξωτερικό και ακούμε τι λένε και λέμε, α, έτσι θα είναι για να το λέει. Εδώ είμαστε. Στην ίδια πόλη κινούμαστε. Απλώς λερώνει τα βρακάκια της η κυβέρνηση. Τι να κάνουμε. Γι' αυτό τα Σαββατοκύριακα θα δείτε πολύ συχνά τύποι 100, 200, 300, 500 με μαντήλες και παλαιστινιακές σημαίες τεινάζουν την πόλη στον αέρα. Κλείνουν το κέντρο. Γιατί έτσι γουστάρουν. Και αφού τους αφήνει η κυβέρνηση, γιατί να μην το κάνουν. Θέλω να πω κι εγώ, άμα είχα γούστα τέτοια και μου άρεσε, ήμουν σαδιστής και μου άρεσε να βασανίζω συμπολίτες και ήξερα ότι η κυβέρνηση θα με αφήσει, σιγά μην είχαν ευκαιρία. Σύντροφοι.

0: Ο Λουκάς έβαλε το. Μπήκε στο βαρ, έβαλε το βαρ το τέτοιο και το τσέκαρε. Κανονικά, Αντώνιος και Κλεοπάτρα είπα. Καταρχήν είναι πολύ δύσκολο να πει Αντώνιος και Κλεοπάτρα. Είναι, πρέπει να. Δεν είναι. Είναι το Σαρδάμ συνήθως το κάνεις όταν η γλώσσα πάει εύκολα κάπου. Όταν πρέπει να στραμπουληθεί η γλώσσα, δεν είναι Σαρδάμ. Αλλά καλύτερα να μην το λέω αυτό, γιατί μετά μπορεί να το κάνω και να. Α, επίτηδες το έκανες. Τώρα που το έχουμε πει τόσες φορές. Είναι σαν, είναι σαν το κληροτίδα. Που το λέμε στην μην πω και το λες. Ο ανώνυμος χαζοπαπάς πολύ σωστά λέει: η επιτυχία της τηλεοπτικής εκπομπής είναι ότι έχεις τον καλύτερο ρεπόρτερ. Αυτό είναι αλήθεια. Έτσι, με διαφορά κιόλας. Όχι τον καλύτερο, τον πολύ πολύ καλύτερο. Δείτε σήμερα τι θα ρωτήσει. θα κάνω ένα spoiler. Μικρό, δεν θα, όποιος το καταλάβει. Θα ασχοληθεί με το σημαντικότερο θέμα των ημερών, αν κανείς κρίνει από τις ενημερωτικές εκπομπές. Ο Κώστας το βρήκε. Είναι πολύ εύκολο. Και ο Λουκάς λέει: και δεν είναι το ρατσιστικό μίσος λόγος να απαγορευτεί μια συγκέντρωση. Ναι, μωρέ Λουκά, τώρα απαντάς λογικά σε αυτό που είπε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, αφού ξέρουμε ότι μπορούνε. Δεν. Φοβούνται, λέμε. Και εγώ το σέβομαι, γιατί και εγώ φοβισιάρης είμαι. Τι είμαι. Δεν πω γιατί δεν είσαι εσύ γενναίος, ενώ είμαι φοβισιάρης. Απλώς να το συμφωνήσουμε, επειδή φοβόμαστε. Αυτούς τους αφήνουμε να κάνουν ό,τι θέλουν. Είναι αυτό που λέμε στους τρελούς, λες πάντα ναι. Αυτοί δεν είναι καλά οι άνθρωποι, προφανώς. Οπότε τους αφήνουμε να κάνουν την Αθήνα δικιά τους, την πόλη δικιά τους, να κάνουν ό,τι γουστάρουν. Και ο Βίρονας, δηλαδή, Μάνο, είσαι σαν τους καθηγητές που κλέβουν τις ιδέες των φοιτητών τους για να τις βάλουν στα βιβλία τους. Εντελώς. Ανήκω κι εγώ στο, πώς το λέμε, στο μεγάλο κύκλο των πανεπιστημιακών της Ελλάδας. Όχι, το δεν έχω ταξί, αλλά των άλλων πανεπιστημιακών. Θέλω να ακολουθώ τις συνήθειες του κλάδου μου. Δεν μπορώ να κάνω εγώ του κεφαλιού μου. Διάλειμμα για διαφημίσεις, μετά και πάλι μαζί.
1: Κοιτάξτε, ο πρόεδρος Τραμπ έχει πράγματι ένα περίεργο στυλ, το οποίο ξενίζει πάρα πολύ κόσμο.
2: Η προσέγγιση του στα πράγματα και ο τρόπος με τον οποίο αντιμετωπίζει την πολιτική ορισμένες φορές μπορεί να μοιάζει διαβολικός, αλλά γίνεται για καλό.
0: Βλέπω οι περισσότεροι καταλάβατε ποιο είναι το θέμα με το οποίο θα ασχοληθεί ο Πάνος, αλλά δεν ξέρετε τι θα ρωτήσει ακριβώς. Πιγκουίνε, μπορεί και να τον προλάβεις αν κατέβεις τώρα. Παίζεται. Ναι, μου λέει, προλαβαίνω για να απαντήσω στην ερώτηση του Κυρμάν. Παίζεται. Ο Άιντραχτ Φαφούτης: θα τραγουδούν το 12 η Βύση και η γυναίκα Μαραντόνα, και από τις δύο οι παράνομοι θα είναι οι πρώτοι. Καλά το 12, που δεν μπορεί να τραγουδήσει ούτε το δώσ' μου το φιλί σου. Η Βύση ούτε κατέλη δεν θα μπορεί να τραγουδήσει. Ούτε βάζ ο Παρασκευάς, τίποτα. Τέλος. Έτσι είναι, παιδιά, ο δημιουργός είναι δημιουργός, ό,τι και να κάνουμε. Όλα καλά, αλλά ο δημιουργός πάνω απ' όλα.

0: να προλάβουμε αυτό, δεν ξέρω αν το έχετε παρακολουθήσει, έχει γίνει φοβερός πασοκικός καυγάς ανάμεσα στη συντρόφισσα Παπαδοπούλου που ήταν στο Πασόκ και πήγε στην Ελλάς και το σύντροφο Κωνσταντόπουλο που είναι στο Πασόκ και παρέμεινε στο Πασόκ. Πασόκ και αναμετάξυσή τους τσακώνονται γιατί ο ένας άλλαξε μαγαζί και γιατί τέτοιο. Λοιπόν, η συντρόφισσα Παπαδοπούλου καταγγέλει ότι μετά που κλείσαν οι κάμερες κινήθηκε απειλητικά εναντίον της, που μπορεί να σημαίνει τα πάντα και τίποτα απολύτως, οπότε δεν ασχολούμε. Πάλι πατάει το ότι είμαι γυναίκα και όλο αυτό το πράγμα. Όλα αυτά εντάξει έχουν την πλάκα τους, αλλά δεν έχουν τόσο πλάκα όσο αυτό που νομίζει ότι είναι προσωπικό της θέμα η συντρόφισσα Παπαδοπούλου. Ένα είναι ένα από τα μίνιον του Αλέξη τα καινούρια.
1: Καταρχήν εδώ έχουμε μια προσωπική επίθεση επί 5 λεπτά. Δεν είναι πολιτική αντιπαράθεση. Δεν με αφήνει να τοποθετηθώ. Ναι. Επί 5 λεπτά είναι προσωπική επίθεση για την πολιτική μου επιλογή να αποχωρήσω από το Πασό.
0: Είναι πολιτική άρα επίθεση, γιατί είναι πολιτικό θέμα το να αποχωρήσει από το Πασόκ. Δεν είναι προσωπικό, δεν είναι γκομενικά τσακωθήκαμε, τα χαλάσαμε, φύγε, δεν έχει κανένας λόγο να μιλάει γι' αυτό. Είναι μόνο πολιτικό το να φεύγεις από ένα κόμμα. Οπότε ό,τι και να σου πούνε γι' αυτό το πολιτικό, πολιτικό είναι. Βέβαια μπορεί να θέλει να πει δεν είχα δουλειά καλή εκεί και βρήκα μια καλύτερη δουλειά. Δεν μου πείτε εσείς που θα δουλέψω. Σωστό. Αλλά είναι γενικά πάνε και έρχονται οι συντρόφοι. Καλώς το να ο Γιάννης ο Τζούνος. Γεια σου Γιάννη μου.
2: Ολοκληρώσεις ή όχι ακόμα?
0: Όχι, ήθελες να με βλέπεις να ολοκληρώνω. Ήθελες να είσαι εδώ παρόν. Στη στιγμή.
2: Ήθελα να σε ακούσω να τοποθετήσεις για την κόντρα Βύση Καρβέλα και για τον τέρμι της Κυριακής.
0: Εγώ με το δημιουργό πάντα. Με το δημιουργό.
2: Δημιουργικής είσαι.
0: Εγώ δημιουργός. Βέβαια σκέφτομαι και τη Βύση. Δεν θα μπορεί να πει δώσ' μου το φιλί σου. Δεν θα μπορεί ούτε αυτό να τραγουδήσει.
2: Αισθάνεσαι δημιουργός?
0: Γιατί είπα εγώ ότι αισθάνομαι δημιουργός? Είμαι με το δημιουργό. Εγώ τίποτα. Εγώ είμαι μεταπράτης. Είμαι, πώς το λένε, μεσάζοντας.
2: Μεσάζοντας.
0: Τον Άρη που στεναχωρήθηκε.
2: Ναι.
0: Τον καημένο, ρε παιδί μου.
2: Το Μαλλί.
0: Ναι, όχι, στεναχωρήθηκε που τον κοροϊδεύε. Τον κοροϊδεύε όλη η Ελλάδα. Ναι. Και στεναχωρήθηκε. Λογικό είναι και συνειδητοποιήσω.
2: Σα αφήνω, είπε να το κάνω.
0: Ότι το μόνο που αξίζει πάνω του είναι το Μαλλί του.
2: Ω, ναι, αλλά έτσι.
0: Γιατί λέει, δεν μιλάτε για αυτά που λέω. Αφού έχει αυτό το Μαλλί, τι θα μιλήσουμε για αυτά που λες.
2: Τώρα εσύ βγάζει κακία, βγάζει.
0: Ζήλια.
2: Ναι, επειδή δεν μπορεί να είσαι το ίδιο.
0: Επειδή μπορώ να έχω κανένα. Το είχα κι άλλο, δεν με πειράζει. Δεν είναι το. Δεν μπορώ να έχω κανένα απολύτως Μαλλί. Με τι θα ασχοληθείτε?
2: Τι
0: θα κάνετε?
2: Με τη συνέντευξη του Πρωθυπουργού δεν ασχοληθούμε. Τι, πώς?
0: Δεν έδωσε τόσα πράγματα. Εγώ 3-4 τέιπ βρήκα να πω. Τι είπε?
2: Τι είπε?
0: Που είναι φοβερό πλέον. Πω, τι είπε?
2: Καλά, δεν είπε κάτι.
0: Αυτό λέω
2: τίποτα.
0: Τα ίδια τα ξέρω. Εντάξει, μπράβο.
2: Και για το 25 είπε.
0: Ποιο 25?
2: Δεν είπε για το 25.
0: Για πέρυσι.
2: Όχι, για τώρα. Για το 25% ποσοστό.
0: Α, τι είπε, ότι άμα αποτύχει θα φύγει?
2: Όχι, ολικρινόμαστε.
0: Είπε ότι άμα αποτύχει θα φύγει. Τι λες ρε παιδάκι?
2: Δεν είπε ότι θα φύγει. Είπε ότι ολικρινόμαστε ανάλογα.
0: Όχι, είπε θα φύγω. Άμα πάρω 25 δεν σηκώ να φύγω. Τι σωστό, κάτσε. Μην το θέλει είναι το θέμα. Μην το θέλει, μην λέει. Αν πάρω 25 και κάνει το σταυρό του αμήν Παναγία μου, θα σηκωθώ να φύγω αμήν Παναγία μου. Μην έχει βαρεθεί, αυτό λέω.
2: Δεν ξέρω.
0: Λοιπόν, εδώ τελείωσα. Μια και ήρθε ο Γιάννης.
2: Να παρακολουθήσω τώρα.
0: Ελπίζω να τελειώσατε κι εσείς. Αν δεν τελειώσατε, τα λέμε το βράδυ στην τηλεόραση. Αλλιώς αύριο 2 ώρα, έτσι. Μάθημα ενισχυτικής, εκπομπή ενισχυτικής διδασκαλίας. Καλό μεσημέρι.
3: Κοιτάξτε, ο πρόεδρος Τραμπ έχει πράγματι ένα περίεργο στυλ, το οποίο ξενίζει πάρα πολύ κόσμο.
4: Η προσέγγιση του στα πράγματα και ο τρόπος με τον οποίο αντιμετωπίζει την πολιτική ορισμένες φορές μπορεί να μοιάζει διαβολικός, αλλά γίνεται για καλό. Σε και

0: Και τώρα ακολουθεί σε επανάληψη η συνέντευξη του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη στον Άρη Πορτοσαλτέ.
1: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
2: Κυρίες και κύριοι, αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι στην Ελλάδα και το εξωτερικό, πολύ πολύ καλημέρα σας. Σας καλωσορίζω όλες και όλους στο σημερινό μας πρωινό. Κλείνει η εβδομάδα μας σήμερα Παρασκευή 9 Οκτωβρίου και όλοι μαζί εμείς από την Ελλαδική Επικράτεια και εσείς από το εξωτερικό, αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι, φιλοξενούμε τον Πρωθυπουργό της Ελλάδος, Κυριάκο Μητσοτάκη, στο Ροθάλαμο του Σκάι 100,3. Κύριε Πρόεδρε, καλημέρα σας.
3: Καλημέρα σας, καλημέρα σας, κύριε Πρόεδρε.
2: Ευχαριστώ πολύ για την απόκριση.
3: Τους ακροατές σας.
2: Να είστε καλά. Ξεκινούμε, κύριε Πρόεδρε. Η αποτίμηση της επισκέψεως του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών. Μια τυπική επίσκεψη, κατά την άποψή σας, τι άλλο περιέχει και, για να το πω λίγο ελληνότροπα, ποια ανταλλάγματα πήρε η Ελλάδα, τι συμφέρει στην πατρίδα μας, τι κέρδισαν οι Έλληνες.
3: Καταρχάς πρέπει να θυμίσουμε, κύριε Πρωτοσάλτο, ότι η επίσκεψη αυτή έγινε στα πλαίσια του στρατηγικού διαλόγου Ηνωμένων Πολιτειών Ελλάδος. Είναι μια θεσμοθετημένη διαδικασία ενίσχυσης των διμερών μας σχέσεων. Και θέλω να θυμίσω στους ακροατές σας ότι ο κύριος Ρούμπιο δεν ταξιδεύει συχνά στο εξωτερικό για να συμμετέχει σε τέτοιου είδους στρατηγικούς διαλόγους. Το έχει κάνει μια φορά μόνο, πήγε στην Ινδία πέρυσι, και η δεύτερη φορά που το έκανε είναι να έρθει στην Ελλάδα να περάσει 36 ώρες. Είχα την ευκαιρία να τον συναντήσω και εγώ και νομίζω ότι η επίσκεψη του αυτή επιβεβαίωσε το εξαιρετικό πλαίσιο των ελληνοαμερικανικών σχέσεων, σχέσεις οι οποίες έχουν προφανώς μια έντονη αμυντική και πολιτικο-διπλωματική διάσταση, αλλά που επεκτείνονται πλέον και σε ζητήματα ενέργειας, διασυνδεσιμότητας και επενδύσεων. Άρα νομίζω ότι αναμφίβολα το αποτύπωμα ήταν θετικό. Ο κύριος Ρούμπιο ανέδειξε το ρόλο της Ελλάδας ως ενός αναντικατάστατου στρατηγικού εταίρου στην Ανατολική Μεσόγειο. Και ξέρετε, σε μια εποχή όπου στην ευρύτερη περιοχή υπάρχει πολύ μεγάλη γεωπολιτική αναταραχή, νομίζω ότι η περαιτέρω εμβάθυνση των ελληνοαμερικανικών σχέσεων μόνο ωφέλιμη μπορεί να είναι για την πατρίδα μας. Από εκεί και πέρα, ως προς τα αμυγώς αμυντικά ζητήματα, θέλω να επαναλάβω ότι πάει για πολιτική επιλογή της πατρίδας μας ως προς τους αμυντικούς εξοπλισμούς, είναι να μπορεί να διατηρεί πάντα ένα στρατηγικό ποιοτικό πλεονέκτημα ως προς τις προμήθειες αμυντικού υλικού. Εκεί ακριβώς εντάσσεται και η επιλογή μας να αποκτήσουμε τα αεροσκάφη F-35 μαζί με τα πιο σύγχρονα όπλα που μπορεί να τα συνοδεύουν, η αναβάθμιση των F-16. Και βέβαια η επίσκεψη αυτή επιβεβαίωσε και το πολύ στενό πλαίσιο αμυντικής συνεργασίας μεταξύ των δύο χωρών. Θεωρώ λοιπόν ότι και μερικές φορές, ξέρετε, και εικόνες μιλούν από μόνες τους, και νομίζω ότι και αναπαραγωγή που η επίσκεψη είχε στο εξωτερικό και το γεγονός ότι ο Υπουργός Εξωτερικών μίλησε στην Πνίκα με την εικόνα της Ακρόπολης από πίσω του, είναι και μια ένδειξη της ήπιας ισχύος που η Ελλάδα ακόμα έχει, και του γεγονότος ότι δεν μιλάμε κι εμείς πολύ συχνά για την μεγάλη παρακαταθήκη της κλασικής Ελλάδος ως θεμέλιο του δυτικού πολιτισμού. Όλα αυτά έχουν έναν ευρύτερο θετικό αντίκτυπο.
2: Εκτιμάτε ότι με αυτή τη φωτογραφία θα κινήσει ως την υποψηφιότητά του για την Προεδρία των Ηνωμένων Πολιτειών ο κ. Ρούμπιο, τι λέτε?
3: Αυτό δεν είμαι σε θέση να το γνωρίζω, αν θα επιλέξει να είναι υποψήφιος ή όχι, είναι μια δικιά του προσωπική επιλογή. Σε κάθε περίπτωση θεωρώ ότι υπάρχει μια πολύ καλή προσωπική σχέση και του Υπουργού Εξωτερικών, του Έλληνα Υπουργού Εξωτερικών, ο οποίος και προετοίμασε με άρτιο τρόπο μαζί με το επιτελείο του αυτή την επίσκεψη, και του Υπουργού Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών. Ξέρετε, είναι πολύ σημαντικό. Πολλές φορές αυτά δεν βλέπουν και τα φώτα της δημοσιότητας, να μπορεί κάποιος να σηκώνει ένα πάσα στιγμή το τηλέφωνο και να γνωρίζει ότι στην άλλη άκρη θα βρεθεί κάποιος που θα του σηκώσει το τηλέφωνο και να μπορεί να επικοινωνήσει όχι μόνο για θέματα τα οποία είναι διμερεία, αλλά και για γενικότερα περιφερειακά ζητήματα, στα οποία οι Ηνωμένες Πολιτείες προφανώς και έχουν ένα λόγο. Γιατί εγώ θέλω να θυμίσω ότι η Ελλάδα δεν είναι απλά μια χώρα η οποία είναι ενταγμένη στο σκληρό πυρήνα της Δύσης. Είναι μια χώρα η οποία είναι και μια γέφυρα αυτή τη στιγμή προς την Μέση Ανατολή, προς την περιοχή του Κόλπου και προς την Ινδία. Δεν αναφέρομαι τυχαία στην Ινδία, γιατί θεωρώ ότι αυτός ο νέος γεωπολιτικός και γεωοικονομικός διάδρομος, τον οποίο αποκαλούμε IMEC, Ινδία, Μέση Ανατολή, Ευρώπη, έχει καθοριστική σημασία για τη χώρα μας. Είμαστε ένας κρίσιμος κρίκος σε αυτήν την αλυσίδα, αρκεί να δει κανείς το χάρτη, τις δυνατότητες που έχουμε στα θέματα διασυνεσιμότητας και εκεί εντάσσονται βέβαια και τα μεγάλα έργα διασυνεσιμότητας όπως τα ηλεκτρικά καλώδια τα οποία τελικά καταλήγουν στην πατρίδα μας.
2: Ναι. Τώρα, άρα η Ελλάδα είναι στην Ευρώπη, έχει το 3-1 συν και το αυτό που λέτε ότι απλώνεται και στο κομμάτι της Ασίας με την Ινδία. Το 3...
3: και των χωρών του κόλπου, και εκεί θα μου πείτε τι σημασία έχει αυτό για μας. Δείτε μόνο τα κεφάλαια τα οποία έχουν επενδύσει ενδεικτικά, αναφέρω τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα, σε μια εποχή όπου η αναζήτηση ξένων επενδύσεων ανάγεται σε κεντρική πολιτική επιλογή αυτής της κυβέρνησης. Προφανώς το να μπορούμε να έχουμε καλές πολιτικές σχέσεις, οι οποίες τελικά μεταφράζονται και σε επενδύσεις οι οποίες γίνονται στην πατρίδα μας, έχει αναντίρρητα θετικό αποτύπωμα για την ελληνική οικονομία.
2: Σας εγκαλούν και αναλυτές αλλά και από την αντιπολίτευση ότι αυτή η στρατηγική σχέση με το Ισραήλ στη μια χειρότερη στιγμή για το κράτος αυτό λόγω του Πρωθυπουργού Νετανιάχου και των προβλημάτων που έχει και με τη δικαιοσύνη αλλά και με όλα όσα γίνονται στη Λωρίδα της Γάζας. Βέβαια, αυτή η κριτική δεν λαμβάνει υπόψη το τι συνέβη την 7η Οκτωβρίου του 2023, αλλά αυτό είναι, μην φύγουμε προς τα εκεί, ότι εμείς συμπλέουμε στρατηγικά με το Ισραήλ σε μια κακή στιγμή για τη χώρα και ότι αυτό αποδυναμώνει και το διπλωματικό μας κεφάλαιο. Η απάντηση
3: δεν θα συμφωνήσω με αυτή την εκτίμηση και θα πω ότι η στρατηγική σχέση της Ελλάδος είναι με το κράτος του Ισραήλ, όχι κατά ανάγκη με τη σημερινή κυβέρνηση. Αυτή η στρατηγική σχέση, η οποία έχει πολλαπλά ωφέλη για την χώρα μας, να δώσω μόνο ένα παράδειγμα, ο θόλος του Αχιλέα είναι ένα υπερσύγχρονο αμυντικό σύστημα. Νομίζετε ότι οι Ισραηλοί το πουλάνε σε οποιονδήποτε? Με πολύ προχωρημένη τεχνολογία και με δυνατότητα της πατρίδας μας να έχει την ιδιοκτησία και του software, του κώδικα, του πηγαίου κώδικα για την ανάπτυξη αυτού του συστήματος. Να λοιπόν ένα άμεσο όφελος από αυτήν την ισχυρή πολιτική σχέση. Θα έλεγα όμως, γιατί μπορεί να υπάρχει μια βάση σε αυτήν την κριτική, ότι αυτή η σχέση δεν έχει αποβεί εις βάρος των πολύ ισχυρών δεσμών που έχει η πατρίδα μας με τον αναδικό κόσμο, με την Παλαιστινιακή Αρχή, ούτε μας έχει εμποδίσει να εκφραστούμε ανοιχτά και να επικρίνουμε την κυβέρνηση του Ισραήλ όταν αυτή ξεπερνάει τα όρια. Όπως παραδείγματος χάρη έχει συμβεί επανειλημμένα στη Δυτική Όχθη. Πιέζουμε για να πάμε από την πρώτη φάση του σχεδίου ειρήνης Τραμπ στη Γάζα στη δεύτερη. Άρα έχουμε ασκήσει και θα έλεγα μια κριτική στο Ισραήλ. Οπότε κρίνουμε ότι η παρούσα κυβέρνηση κινείται με έναν τρόπο ο οποίος δεν συνάδει με τις δικές μας αρχές και αξίες.
2: Μια που είπατε για το σύστημα το αμυντικό αυτού, την ομπρέλα του με την ονομασία Αχιλλέας, η Τουρκία ήδη νιώθει πίεση και θέτει μπροστά το επιχείρημα της περικύκλωσής της ακριβώς σε αυτήν τη στρατηγική σχέση της Ελλάδος με το Ισραήλ και την Κύπρο. Ακριβώς αυτό το σκέλος του των δοθέντων, λέτε ότι να υπάρχει εμπόδιο στην επιτέλους αυτήν την ηλεκτρική διασύνδεση και όχι τηλεπικοινωνιακή της Ελλάδος με την με την Κύπρο.
3: Ηλεκτρική είναι η διασύνδεση.
2: Από τη στιγμή που έγινε και εδώ και δύο χρόνια η ιστορία στην Κάσο, για την οποία χρεώθηκε η κυβέρνηση.
3: Κακώς το χρεώθηκε, διότι η έρευνα που έγινε στην Κάσο αφορούσε αποκλειστικά δραστηριότητα εντός των χωρικών υδάτων. Κοιτάξτε, νομίζω ότι και ο κ. Ρούμπιο είπε ξεκάθαρα ότι οι ΗΠΑ στηρίζουν αυτά τα έργα διασυνδεσιμότητας και τα στηρίζουν, πιστεύω, ακριβώς για το καλό, γι' αυτό μπορεί να καταλήξει μέχρι το Ισραήλ, κατά το οποίο προφανώς ενδιαφέρει ιδιαίτερα τις ΗΠΑ. Αλλά το έργο αυτό δεν είναι πια ένα ελληνοκυπριακό έργο. Είναι ένα ευρωπαϊκό έργο. Εξ αρχής ήταν ευρωπαϊκό έργο, διότι θέλω να θυμίσω ότι λαμβάνει παραπάνω από 600 εκατομμύρια ευρωπαϊκή επιδότηση. Και τώρα, βέβαια, με τη συμμετοχή της Γαλλίας και του γαλλικού επενδυτικού κεφαλαίου Meridiam ως πλειοψηφικού μετόχου στο έργο, καταλαβαίνετε ότι πια αυτό το έργο ενδιαφέρει πολιτικά, οικονομικά και την φίλη Γαλλία. Δεν θα μπω σε λεπτομέρειες.
2: Θα μιλήσει η εταιρεία με την Τουρκία, κύριε Πρόεδρε.
3: Δεν θέλω να
2: επισέλθω. Και αν θα με διαμεσολαβήσει ο κ. Ρούμπιο,
3: δεν θέλω να επισέλθω σε καμία επιχειρησιακή λεπτομέρεια για το ζήτημα αυτό, γιατί καταλαβαίνετε ότι είναι πολύ λεπτό. Πιστεύω όμως ότι υπάρχει ένα πλαίσιο μέσα στο οποίο το καλώδιο μπορεί και πρέπει να προχωρήσει, χωρίς να κάνουμε καμία έκπτωση απολύτως στα κυριαρχικά μας δικαιώματα. Αλλά δεν θέλω να πω κάτι παραπάνω για λόγους που νομίζω ότι αντιλαμβάνεστε.
2: Πολιτικά, μια τελευταία ερώτηση όμως, φαντάζομαι και να με συγχωρείτε, αλλά αντιλαμβανόμαστε όλοι ότι αντιλαμβάνεστε πως μια αποτυχία θα τη χρεωθεί κυβέρνηση κυρίως ως προς την δεξιά, υπερδεξιά κριτική που δέχεται.
3: Κοιτάξτε.
2: Ενδεχόμενη αποτυχία.
3: Να πω το εξής. Είναι ενδιαφέρον αυτό που λέτε. Μερικές φορές έχω την αίσθηση ότι αυτοί οι οποίοι θέλουν να μας ασκήσουν κριτική περίπου εύχονται να υπάρχουν στραβοποτήματα στα εθνικά θέματα. Είτε η κριτική αυτή έρχεται από τα αριστερά, είτε έρχεται από τα δεξιά. Θα τους συνιστούσα να είναι πιο προσεκτικοί και να μην σπέβδουν με τέτοιο τρόπο να εκπέμψουν την εμπάθειά τους προς την κυβέρνηση και προς εμένα προσωπικά. Εδώ μιλάμε για εθνικά ζητήματα, στα οποία θα έπρεπε να υπάρχει ένα βασικό πλαίσιο συνεννόησης. Δυστυχώς λυπάμαι, διότι αυτό το οποίο όλοι στο εξωτερικό μας πιστώνουν, ότι η Ελλάδα έχει ενισχυθεί σημαντικά, όχι μόνο οικονομικά αλλά και αμυντικά τα τελευταία χρόνια. Κάποιοι το προσπερνούν στη χώρα μας ως να είναι κάτι περίπου αυτονόητο. Το γεγονός ότι μπορούμε σήμερα να έχουμε δημοσιονομικά πλεονάσματα, αλλά ταυτόχρονα να δαπανούμε και 3,5% του ΑΕΠ μας στην άμυνα, δεν ήταν κάτι εύκολο. Και αυτό γίνεται από το υστέρημα του Έλληνα πολίτη. Αν δαπανούσαμε λιγότερα χρήματα στην άμυνα, θα μπορούσαμε να διαθέσουμε περισσότερους πόρους, για παράδειγμα, για την ενεργειακή στήριξη. Το συμβόλαιο όμως το οποίο έχουμε υπογράψει με την κοινωνία, θεωρώ ότι προτάσει την ασφάλεια της χώρας ως το υπέρτατο αγαθό το οποίο πρέπει να υπερασπιστούμε. Και γι' αυτό και δαπανούμε αυτούς τους πόρους, γι' αυτό και αποκτούμε τις Μπελαρά, γι' αυτό και αναβαθμίζουμε τα F-16, γι' αυτό και επενδύουμε στο θόλο του στην ασφάλεια.
2: Τώρα θα σας θέσω δύο κριτικές από τον ίδιο χώρο που δημοσκοπικά τουλάχιστον είναι σε έναν ανταγωνισμό ποιος θα κερδίσει την δεύτερη θέση, δεδομένου ότι εσείς και το κόμμα σας προηγείστε εδώ και 8 χρόνια στις δημοσκοπήσεις έως σήμερα. Δεν ξέρω τι θα γίνει αύριο. Διάβασα λοιπόν ότι πρώτον, αφού ο κύριος Ρούμπι, όπως είπε και στη συνέντευξη του Αλέξη Παπαχελά στην Καθημερινή και το διαβάσαμε ευκρινώς θες, ότι δεν υπάρχει περίπτωση η Αμερική να αφήσει να σκοτωθούν δύο εταίροι στο ΝΑΤΟ, γιατί εξοπλιζόμαστε, η μία κριτική, και από την άλλη άκουσα το ότι εσείς τα δώσατε όλα, ενώ ο κύριος Τσίπρας δεν είχε πει όχι στα χωρίς ανταλλάγματα, δεν συμφωνώ με τη Σούδα και την πενταετία στις ανανεώσεις και τα σχετικά, διότι σε εκείνη την περίοδο ότι οι Τούρκοι έχουν πάρει ήδη τα F-35. Δηλαδή διάβασα τον κύριο Τσίπρα να λέει ότι η Τουρκία έχει πάρει τα F-35.
3: Κοιτάξτε, μου κάνει πολύ εντύπωση πως ένας άνθρωπος ο οποίος ήταν πρωθυπουργός της χώρας για 4,5 χρόνια και φιλοδοξεί να επανέλθει στην πολιτική δεν γνωρίζει τα βασικά. Δεν αναφέρομαι στο θέμα του καλωδίου, διότι αναφερθεί που αυτό μπορεί να ήταν ενδεχομένως και ένα επαναλαμβανόμενο σαρδάμ. Αλλά το γεγονός ότι ο κ. Τσίπρας δεν γνωρίζει ή δεν θέλει να γνωρίζει ή δεν ομολογεί ότι σήμερα η Ελλάδα είναι ενταγμένη στο πρόγραμμα των F-35 και ότι αυτά θα έρθουν ουσιαστικά το 29 και το 30 στη χώρα μας, ότι οι πιλότοι μας σύντομα θα αρχίσουν να εκπαιδεύονται, ότι ξεκινάμε τις πολύ σημαντικές επενδύσεις στη βάση της Ανδραβίδας για να τα υποδεθούμε, και ότι η Τουρκία αυτή τη στιγμή που μιλάμε τουλάχιστον είναι εκτός του προγράμματος F-35, και περίπου να προεξοφλεί ο κ. Τσίπρας ότι η Τουρκία θα πάρει τα F-35, όταν αυτό δεν είναι κάτι που το λένε ούτε καν οι Τούρκοι, μου κάνει πολύ μεγάλη εντύπωση. Από και πέρα, ας το κρίνουν οι ακροατές σας αυτό, αν αυτό συνιστά υπεύθυνη στάση. Να πω μόνο το εξής. Ο κ. Τσίπρας ήταν πρωθυπουργός όταν η Τουρκία παρήγγειλε τα F-35. Και

0: διαμαρτυρία έξω από το Λευκό Οίκο. Μπορεί και να εισέβαλαν και μέσα για να πιάσουν τον κύριο Τραμπ από το γιακά και να του πούνε: μην τολμήσει να πουλήσει F-35 στην Τουρκία. Φαντάζομαι ότι στου ίδιου θα αναφέρεστε. Αλλά επειδή εδώ κάνουμε μια σοβαρή συζήτηση, αυτό το οποίο η Ελλάδα μονίμως επιζητά είναι να έχουμε ένα στρατηγικό ποιοτικό πλεονέκτημα έναντι της Τουρκίας. Και πιστεύω ότι αυτό σε πολύ μεγάλο βαθμό, όπως σας είπα, από το υστέρημα του ελληνικού λαού.
1: Γι' αυτό εξοπλιζόμαστε. Παρά το γεγονός ότι μας εγγυάται η Αμερική, ότι δεν θα μας αφήσει να πολεμήσουμε.
0: Κανείς δεν μπορεί τελικά να μας εγγυηθεί τίποτα αν εμείς οι ίδιοι δεν αισθανόμαστε πρώτα και δεν είμαστε ισχυροί. Και να πω και κάτι ακόμα. Είμαστε μια χώρα μέλος του ΝΑΤΟ. Ο κ. Τραμπ πριν από αρκετά χρόνια είπε κάτι με το δικό του ιδιαίτερο τρόπο, το οποίο ήταν σωστό. Ότι ουσιαστικά η Ευρώπη είχε χωρίσει την αμυντική της προστασία στις ΗΠΑ και δεν έκανε απολύτως τίποτα για να ενισχύσει τη δικιά της αμυντική βιομηχανία. Σε μια εποχή όπου έχουμε απειλές από τη Ρωσία, μεγάλη αναταραχή στον κόλπο, η Ευρώπη αποφάσισε ότι πρέπει να αποκτήσει η ίδια στρατηγική αμυντική αυτονομία. Αυτό σημαίνει παραπάνω επενδύσεις στην άμυνα. Προφανώς εμείς έχουμε ιδιαίτερους λόγους να το κάνουμε και γι' αυτό και επενδύουμε και περισσότερα από τους υπόλοιπους Ευρωπαίους εταίρους.
1: Πώς είναι τα νερά στο Αιγαίο, κύριε Πρόεδρε?
0: Τα νερά στο Αιγαίο έχει ένα αεράκι, ας πούμε, αλλά...
1: Έναν ελαφρύ κυματισμό, ας πούμε.
0: Έναν ελαφρύ κυματισμό, αλλά ούτε αυτό είναι ασυνήθιστο, ξέρετε. Όπως και ο καιρός αλλάζει και έχουμε μπουνάτσες και ενίοτε έχουμε και μελτέμια, το ίδιο συμβαίνει και στις ελληνοτουρκικές...
1: Συνάντηση με τον Τούρκο Πρόεδρο έχετε κατά νου?
0: Αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει κάτι προγραμματισμένο, αλλά θέλω να σας θυμίσω ότι είμαι ο πρωθυπουργός που έχει συναντηθεί τις περισσότερες φορές με τον Τούρκο Πρόεδρο και πάντα θα επιδιώκω ανοιχτούς διάβλους επικοινωνίας. Αυτοί υπάρχουν και επειδή πολλοί έχουν σπεύσει να καταγγείλουν και την διακήρυξη των Αθηνών, ένα από τα κεκτημένα της διακήρυξης των Αθηνών είναι ότι πια έχουμε ένα δομημένο πλαίσιο επικοινωνίας σε επίπεδο πολιτικού διαλόγου, μέτρων οικοδόμησης εμπιστοσύνης. Αυτά συμβαίνουν και θα συμβούν και αυτό τον μήνα και πολιτικών επαφών βέβαια στο ανώτατο επίπεδο. Ώστε αν, ποτέ δεν ξέρει κανείς, εάν πότε θα μπορούσε να προκύψει μια ένταση, το πρώτο το οποίο φροντίζει κάποιος να διασφαλίζει είναι πάντα να μπορεί να σηκώσει το τηλέφωνο, γιατί νομίζω ότι κανείς δεν επιδιώκει αυτή τη στιγμή την ένταση.
1: Ναι. Κατηγορείται, εγκαλείται μάλλον η κυβέρνηση, και σε έναν βαθμό και μπορεί να κατηγορείται, ότι έχει μονοδιάστατη πολιτική. Ότι δηλαδή είμαστε δεμένοι, συνδεδεμένοι στο άρμα των Ηνωμένων Πολιτειών και ότι πρέπει, παιδί μου, δεν κάνουμε έτσι κάτι να κοιτάξουμε λίγο προς την Κίνα. Έχουμε στρέψει εντελώς την πλάτη μας στον πρόεδρο Πούτιν. Υπάρχουν κύκλοι στην Ελλάδα, στην Αθήνα και επιχειρηματικοί που σας εγκαλούν για το γεγονός ότι έχουμε αποκόψει τις σχέσεις μας με τον
0: Ελλάδα. Να τα ξεκαθαρίσουμε καταρχάς. Η Ελλάδα έχει μια στρατηγική συμμαχία με τις ΗΠΑ, η οποία μάλιστα είναι αποτυπωμένη σε συμφωνίες τις οποίες έχουμε υπογράψει. Η Ελλάδα είναι μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και μέλος του ΝΑΤΟ. Η Ελλάδα ταυτόχρονα, όπως σας είπα και πριν, είναι μια χώρα που έχει οικοδομήσει ένα πολύ ισχυρό πλέγμα σχέσεων με χώρες του αραβικού κόσμου, με την Ινδία και με το Ισραήλ προφανώς. Από εκεί και πέρα, η Ρωσία είναι μια χώρα η οποία έχει επιτεθεί στην Ουκρανία. Και αυτό το οποίο συμβαίνουν σήμερα στην Ουκρανία είναι πραγματικά ανατριχιαστικά, διότι φαίνεται ότι πηγαίνουμε από έναν πόλεμο όπου ουσιαστικά στόχοι ήταν μόνο στρατιωτικοί σε ένα πλήρη πόλεμο όπου
1: σκοτώνονται
0: συνέχεια άμαχοι. Και η Ελλάδα από την πρώτη στιγμή τάχθηκε με το μέρος της Ουκρανίας, διότι ήταν αμυνόμενη και διότι κάπως πήγε να την εισβάλλει και να την κατακτήσει. Και το κάναμε όχι μόνο διότι αυτό επιβάλλει το διεθνές δίκαιο, αλλά και οι κανόνες της ηθικής, αλλά διότι και εμείς ως χώρα είμαστε μια χώρα που έχουμε οικοδομήσει την εξωτερική μας πολιτική πάνω στο διεθνές δίκαιο και στο απαραβίαστο των συνόρων. Τώρα, αν στην πατρίδα μας υπάρχουν κάποιοι κύκλοι οι οποίοι μπορεί να είναι φιλικοί προς την ρωσική ηγεσία, σίγουρα θα υπάρχουν. Δεν νομίζω ότι έχουν κάποιο ιδιαίτερο πολιτικό αποτύπωμα. Όλοι θέλουμε αυτός ο πόλεμος να τελειώσει, αλλά δεν μπορεί, φαντάζομαι ότι θα συμφωνούμε, ότι δεν θα ήταν καλό, ούτε δίκαιο, ούτε σωστό ο πόλεμος αυτός να τελειώσει με το να συντριβεί η Ουκρανία. Διότι έτσι θα είχε ουσιαστικά δικαιωθεί ο επιτιθέμενος. Μην ξεχνάμε ότι η πατρίδα μας και ο ελληνισμός στο ΛΕΓΑ κουβαλάει ακόμα ανοιχτή την πληγή της Κύπρου. Όπου 52 χρόνια μετά έχουμε να διαχειριστούμε μια εισβολή και μια κατοχή ενός σημαντικού τμήματος του νησιού. Άρα όλα αυτά τα αναδεικνύω, διότι ξέρετε, στην εξωτερική πολιτική το πιο σημαντικό είναι να υπάρχει συνέπεια λόγων και έργων. Δεν είμαστε

0: χώρα ανεμοδούρα. Είμαστε μια χώρα που μπορεί να ασκεί μια υπεύθυνη εξωτερική πολιτική, η οποία σέβεται τις συμμαχίες της. Ρωτήσατε την Κίνα, είμαστε μια χώρα που έχει καλές σχέσεις με την Κίνα και δεν επιδιώκουμε σύγκρουση με την Κίνα, αλλά ταυτόχρονα εναρμονιζόμαστε και με την ευρωπαϊκή πολιτική απέναντι στην Κίνα, διότι αυτή τη στιγμή η ευρωπαϊκή βιομηχανία και σε έναν βαθμό θα έλεγα και η ελληνική βιομηχανία απειλείται από το γεγονός ότι στην Κίνα υπάρχει μια τεράστια παραγωγική δυνατότητα, επειδή η Κίνα επιδότησε για πολλές δεκαετίες πολλούς κλάδους της οικονομίας της, η οποία αν αφαιθεί παντελώς ανεξέλεγκτη, τα προϊόντα αυτά μπορούν να διαλύσουν την ευρωπαϊκή βιομηχανία. Αυτά είναι θέματα τα οποία θα συζητήσουμε και στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο την επόμενη εβδομάδα.
1: Και κλείνω με τον κάθετο διάδρομο. Είναι δεδομένο αυτό ότι έχει τελειώσει αυτό το θέμα?
0: Ο κάθετος διάδρομος ήδη υπάρχει και ήδη λειτουργεί. Τι είναι ο κάθετος διάδρομος, για να το εξηγήσουμε απλά? Είναι η πολιτική επιλογή της κυβέρνησης να αξιοποιήσει ενεργειακές υποδομές τις οποίες διαθέτει, τους αγωγούς μας αλλά και τους σταθμούς επαναεριοποίησης φυσικού αερίου, το οποίο μεταφέρεται υγροποιημένο, προκειμένου να μπορούμε να τροφοδοτήσουμε τους βορείους γειτονές μας. Κάνουμε μια επιλογή αυτό το αέριο στην παρούσα φάση να είναι αμερικανικό αέριο, αλλά αυτές είναι εμπορικές συμφωνίες που αξιοποιούν ελληνικές υποδομές και αφορούν πρωτίστως τους βόρειους γειτονές μας. Το γεγονός ότι η Ελλάδα καθίσταται σήμερα ένας πάροχος ενεργειακής ασφάλειας για τα Βαλκάνια αλλά και για άλλες χώρες της Ανατολικής Ευρώπης, νομίζω ότι αναβαθμίζει συνολικά το γεωγραφικό μας αποτύπωμα. Και βέβαια να πω και κάτι ακόμα, ότι η Αμερική και η κυβέρνηση αλλά και οι εταιρείες επέλεξαν αυτό να το κάνουν μέσω της Ελλάδος. Θα μπορούσαν να το κάνουν και μέσω άλλης χώρας. Άρα νομίζω ότι εκεί αναμφίβολα το αποτύπωμα είναι θετικό και συνδέεται, θα σας έλεγα, και με μια συνολική επιλογή της χώρας μας. Από τη μία να επενδύσει στην πράσινη μετάβαση με πολύ γρήγορους ρυθμούς, από την άλλη να ψάξουμε κι εμείς να δούμε αν έχουμε φυσικό αέριο και το κάνουμε με αμερικανικές εταιρείες. Και όταν η Chevron, για παράδειγμα, πηγαίνει νοτίως της Κρήτης και συνομιλεί με την ελληνική κυβέρνηση, αυτό είναι μια άμεση, ούτε καν έμεση, αναγνώριση ότι η Ελλάδα ασκεί κυριαρχικά δικαιώματα νοτίως της Κρήτης. Και βέβαια να ενημερώσω και τους ακροατές σας ότι θα έχουμε την πρώτη ερευνητική γεώτρηση δυτικά της Κέρκυρας από την Exxon το δεύτερο τρίμηνο του 2027. Αυτό έχει να γίνει 40 χρόνια στην Ελλάδα.
1: Είμαστε έτοιμοι για το, αν γίνει ο νόμος, τον περιμένουμε για τις γαλάζιες πατρίδες, αναφορικός με αυτόν που θέλει να περάσει η τουρκική, το τουρκικό κοινοβούλιο?
0: Είμαστε έτοιμοι για κάθε ενδεχόμενο. Αφήστε να το δούμε πρώτα. Η γαλάζια πατρίδα είναι ένα δόγμα το οποίο είναι και ανιστόρητο, αλλά δεν εδράζεται ούτε κατ' ελάχιστον στο διεθνές δίκαιο. Η Ελλάδα είναι έτοιμη να απαντήσει σε οποιαδήποτε τουρκική πρωτοβουλία, αλλά μέχρι να δω κάτι, γιατί πολλές φορές προεξοφλούμε πράγματα τα οποία θα γίνουν και τελικά δεν γίνονται, δεν θα ήθελα να τα σχολιάσω δημόσια.
1: Σας απάντησε η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ή στο τελευταίο γαλάζιο γράμμα που στείλετε, όπως λέει και ο Σαντουλάκης?
0: Να πούμε μια κουβέντα για τα γαλάζια γράμματα, γιατί έχω στείλει πολλές επιστολές στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και νομίζω ότι το γεγονός ότι οι επιστολές αυτές συζητούνται και ακούγονται και πολλές φορές στο παρελθόν είχαν αποδώσει και συγκεκριμένα αποτελέσματα. Να θυμίσω ότι ήμουν από τους πρώτους που με πάλι γαλάζιο γράμμα ζήτησα από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή μια μεγάλη έκταση αντίδραση στον COVID και τελικά καταλήξαμε με το Ταμείο Ανάκαμψης. Ήμουν ο πρώτος ο οποίος έθεσε τα ζητήματα τότε του ψηφιακού πιστοποιητικού COVID και έτσι άνοιξε ο τουρισμός μας. Ήμουν ο πρώτος ο οποίος έθεσε πάλι με επιστολή μου στην κυρία Βαντελάιεν τα ζητήματα της μετανάστευσης και ενός έκτακτου μηχανισμού σε περίπτωση που ξαναυπάρξει περιστατικό αντίστοιχο με αυτό που έγινε στη Θέωτα, και η κυρία πρόεδρος της Επιτροπής ανταποκρίθηκε άμεσα και ήδη η Ευρώπη κινείται σε αυτήν την κατεύθυνση. Και βέβαια τώρα με την επιστολή την οποία έστειλα χθες, το Eurogroup ανακοίνωσε ότι συζητά πολύ σοβαρά να μας δώσει κάποια περαιτέρω ευελιξία για να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε την ενεργειακή κρίση, αλλά εδώ θέλω να είμαι σαφής. Η παραπάνω ευελιξία πρέπει να λαμβάνει και υπόψη το γεγονός ότι σήμερα έχουμε μια μεγάλη αναταραχή στην ευρωπαϊκή αγορά ομολόγων. Η Ελλάδα είναι σχετικά ασφαλής, διότι είμαστε μια χώρα η οποία παράγει πια πλεονάσματα, έχει κερδίσει την αξιοπιστία της, και επειδή σε καμία περίπτωση η χώρα και αυτή η κυβέρνηση τουλάχιστον δεν πρόκειται να ξεφύγει από τους στόχους τους οποίους έχει θέσει στον προϋπολογισμό και τους οποίους έχει επικοινωνήσει στην Ευρώπη.
1: Αποκλειώνει χρέος και δέχεται κριτική.
0: Ναι. Άρα εδώ συγκρούονται δύο διαφορετικές προτεραιότητες. Απ' τη μία η ανάγκη να στείλουμε ένα μήνυμα στις αγορές ότι δεν ξεφεύγουμε δημοσιονομικά, και από την άλλη η ανάγκη να στηρίξουμε την κοινωνία με ίδιους πόρους αλλά με μια λελογισμένη ευελιξία. Πιστεύω ότι θα καταλήξουμε να εξασφαλίσουμε κάτι πρόσθετο από αυτό το οποίο έχουμε, αλλά αν λάβει κανείς και υπόψη την κατάσταση που επικρατεί στην αγορά ομολόγων, πιστεύω ότι δεν θα είναι κάτι το οποίο θα είναι δραματικό. Άρα προτιμώ τα γαλάζια γράμματα από τα πράσινα.
1: Την επισήμανση που θα κάνω τώρα την έκανε ο συνάδελφός μου Νίκος Φιλιππίδης. Υπάρχει μια αντίφαση στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, στην Ένωση, στην Ευρωζώνη. 10 χρόνια πριν η Ελλάδα πιέζεται και ενδεχομένως σωστά, όπως λέγαμε τότε, να τυθασέψει τα ελλείμματά της και όλοι οι άλλοι μοίραζαν. Σήμερα που η Ελλάδα έχει μια δυνατότητα παραπάνω, την ώρα που οι άλλοι είναι σε μια κατάσταση κινδύνου προεξαρχούσης της Γαλλίας σε ό,τι αφορά στην τυθάσευση του ελλείμματός της και δεν βλέπουμε, βλέπουμε και τα προβλήματα που προκαλούνται ακριβώς γιατί αυτά δεν περνούν εύκολα στην κοινωνία. Αλήθεια, αυτό δεν είναι μια άνηση μεταχείριση, κύριε Πρόεδρε?
0: Σε έναν βαθμό έχετε δίκιο, αλλά προτιμώ να είμαι στη θέση που βρισκόμαστε σήμερα από τη θέση που ήμασταν πριν από 10 χρόνια. Και δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι η Ελλάδα εξακολουθεί να κουβαλάει στις πλάτες ένα πολύ βαρύ χρέος. Για πρώτη φορά στην ιστορία της πατρίδας μας, από τη δεκαετία του 80 και μετά, μειώνουμε με μεγάλη ταχύτητα το δημόσιο χρέος. Άρα θα κληρονομήσουμε στα παιδιά μας πολύ λιγότερο χρέος από αυτό το οποίο μας κληρονόμησε η προηγούμενη γενιά. Και για τη δικιά μας γενιά, κύριε Πρωτοσάλτε, μεγαλώσαμε εμείς με το βάρος του χρέους. Θέλω να θυμίσω ότι το χρέος εκτινάθηκε για πρώτη φορά επί Ανδρέα Παπανδρέου τη δεκαετία του 80. Και στη συνέχεια καμία κυβέρνηση ουσιαστικά δεν μπόρεσε να το ελέγξει.
1: Μεταξύ μας και επιδεινώθηκε μεταξύ 2004-2009.
0: Νομίζω ότι η πορεία του δημοσίου χρέους είναι καταγεγραμμένη και γνωστή σε όλους. Για πρώτη φορά λοιπόν μπορούμε αυτό το χρέος να το μειώνουμε και να λέμε στους Έλληνες πολίτες ότι στα παιδιά μας θα κληρονομήσουμε μικρότερο χρέος. Αυτό είναι μια μεγάλη κατάκτηση. Είναι ίσως η μεγαλύτερη επιτυχία της οικονομικής μας πολιτικής και αυτό αντανακλάται.
1: Όχι να το εξηγήσετε στους νέους, γιατί βλέπω, διαβάζω τις δημοσκοπήσεις και τα focus που κάνετε, focus group, ότι υπάρχει μια απόκληση τώρα με την νεολαία. Δεν είναι στο ένθερμη όσο ήταν το 23, ενώ για αυτά που τα δεδομένα που συγκεντρώνετε. Μπορείτε να τους νομίζετε, να τους μιλήσετε σε αυτό στους σημερινούς νέους.
0: Ξέρετε, ο σημερινός νέος που μεγαλώνει σε ένα περιβάλλον μεγάλης ανασφάλειας και αβεβαιότητας, όλα αυτά μπορεί να του φαίνονται ψηλά γράμματα και σε ένα βαθμό πρέπει να σας πω ότι το καταλαβαίνω. Και πρέπει να εξηγήσουμε με απλά λόγια γιατί το να έχουμε σταθερά δημόσια οικονομικά μπορεί τελικά να μας βοηθήσει να κάνουμε πολιτικές για τους νέους. Να δώσω ένα παράδειγμα. Οι νέοι σήμερα μέχρι 25 ετών δεν πληρώνουν φόρο. Μηδέν φόρο εισοδήματος για εισοδήματα έως 20.000 ευρώ. Νέα παιδιά τα οποία ενδεχομένως όλοι να μπουν στα επαγγέλματα της τεχνικής εκπαίδευσης, κάτι το οποίο προωθούμε με μεγάλο ενθουσιασμό, μπορούν να αρχίσουν να δουλεύουν από τα 20-21, τα 18 ενδεχομένως. Και να κερδίσουν καλά χρήματα και να μην πληρώνουν φόρο. Γιατί μπορούμε να το κάνουμε αυτό? Θα μπορούσαμε να το κάνουμε πριν από 10 χρόνια. Δεν θα μπορούσαμε να το κάνουμε. Σήμερα για τον νέο ο οποίος σπουδάζει, ο οποίος αντιμετωπίζει ένα πραγματικό πρόβλημα στέγης, με χαρά να το συζητήσουμε και στη συνέχεια, δίνουμε επίδομα στέγης. Αν συγκατοικείς μάλιστα, είναι κάτι το οποίο πάντα το ενθαρρύνω, το επίδομα αυτό είναι 2.500 ευρώ. 2.500 ευρώ επί 2, 5.000 ευρώ. 2.500 ευρώ επί 3, αν 3 παιδιά επιλέξουν να είναι μαζί, είναι 7.500 ευρώ. Καλύπτει ένα πολύ μεγάλο κομμάτι του κόστους ενοικίου για ένα παιδί το οποίο μπορεί να μην βρει μια θέση σε μια φοιτητική στέγη. Όλα αυτά δεν θα μπορούσαμε να τα είχαμε κάνει εάν τα δημόσια οικονομικά ήταν στην κατάσταση που τα παραλάβαμε ή στην κατάσταση που βρέθηκαν πριν από 10 χρόνια. Να λοιπόν γιατί η υγεία των δημόσιων οικονομικών τελικά αντανακλάται σε καλύτερο διαθέσιμο εισόδημα και περισσότερες ευκαιρίες. Και να πω και κάτι ακόμα, έβλεπα εκεί στην τηλεόραση από την τηλεόραση του Sky κάποια πλάνα από την πολύ μεγάλη επένδυση της Ελληνικός Χρυσός, την οποία πήγα και εγγενίασα χθες. Αυτή θέλω να θυμίσω ότι ήταν μια επένδυση που πέρασε από 40 κύματα. Ο ΣΥΡΙΖΑ την πολέμησε λυσαλέα. Και χθες που πήγα αισθάνθηκα πραγματικά μια μεγάλη χαρά, διότι είδα ότι μπορούμε να δρομολογήσουμε με τέτοια μεγάλη επένδυση, με μεγάλο σεβασμό προς το περιβάλλον και με ένα πολύ αυστηρό ρυθμιστικό πλαίσιο.
1: Αλλά θα φανταστείτε, πήρα μήνυμα από μεταλλιολόγο μηχανικό, ναι, από την Κρήτη, που είπε για την οικογένεια των μεταλλιολόγων μηχανικών, ναι, είναι μεγάλο γεγονός αυτό που θα γίνει σήμερα.
0: Και θα σας πω γιατί μιλάμε για 3.000 δουλειές. Μιλάμε για μια χώρα η οποία έχει ένα τεράστιο ανεκμετάλλευτο δυναμικό ως προς τον ορυκτό μας πλούτο. Το ίδιο έγινε και με το φυσικό αέριο. και το οποίο αρνηθήκαμε να το αξιοποιήσουμε επειδή ήμασταν κολλημένοι σε κάποιες αιμονές του παρελθόντος. Μα σήμερα έχουμε τη δυνατότητα και το ρυθμιστικό πλαίσιο και την τεχνολογία να μπορούμε να κάνουμε εξαιρετική δραστηριότητα με όσο το δυνατόν μικρότερη επιβάρυνση για το περιβάλλον. Να δείτε τα ωφέλη. 3.000 θέσεις εργασίας, μεγάλα ανταποδοτικά για, για το Δήμο, σημαντικά τέλη για το ελληνικό δημόσιο. Και, και εκεί δουλεύουν νέοι άνθρωποι. Μάλιστα. Άρα, βλέπετε λοιπόν πώς όλα αυτά με κάποιο τρόπο συνδέονται.
1: Εμείς που μεγαλώσουμε μια αντίληψη για την πολιτική, σε ό,τι αφορά στον τακτικισμό, λέμε όλοι μαζί, γιατί πρόεδρε δεν κάνετε εκλογές έως σήμερα. Τώρα θα ενώσουμε τα. Θα κάνουμε πολιτική και οικονομία εκ παραλλήλου. Λοιπόν, γιατί κάνετε εκλογές έως τώρα.
0: Γιατί έπρεπε να κάνω εκλογές.
1: Για να αντιμετωπίσετε τον Αρμαγεδόνα που έρχεται. Που έχουμε μπροστά μας. Ο χειμώνας περιλαμβάνεται πάρα πολύ δύσκολα. Και λένε όλοι πώς θα βγει. Έχουμε λεφτά να το εξέλθει. Θα πειράσει.
0: Ομολογείτε και εσείς ότι ο μόνος λόγος που θα έκανα εκλογές είναι γιατί θα με βόλευε πολιτικά.
1: Ναι, αυτό έχει τακτικισμό μέσα.
0: Να το πούμε λοιπόν.
1: Θα είχατε κερδίσει, θα είχατε. Εγώ έχω την άποψη ότι είναι μία εκλογή. Οι εκλογές είναι μία κυρίαρχη.
0: Να ξανακάνουμε.
1: Να ξανακάνουμε
0: τη συζήτηση αυτή όταν λήξει η θητεία μας και κάνουμε τις εκλογές. Σε κάθε περίπτωση.
1: Έχετε εμπιστοσύνη ότι θα τον βγάλετε το χειμώνα αυτόν τον δύσκολο χειμώνα.
0: Και κάτι ακόμα. Ακριβώς επειδή είναι δύσκολο ο χειμώνας, πρέπει να έχουμε σταθερή κυβέρνηση. Και σήμερα έχουμε μία σταθερή η κυβέρνηση, η οποία έχει και δημοσιονομικές αντοχές να στηρίξει την κοινωνία, λελογισμένα, στα πλαίσια αυτών που έχουμε πει. Και θα ήταν τελείως λάθος, ξέρετε, αυτή τη στιγμή η χώρα να εκπέμψει ένα μήνυμα δυναμίας με μια κυβέρνηση η οποία έχει μια ισχυρή κοινωνιστική πλειοψηφία, να προσφεύγει σε εκλογές μόνο και μόνο γιατί μπορεί να αισθάνεται ότι αυτό τη βολεύει τακτικά. Δεν μου ταιριάζει, δεν το έχω κάνει ποτέ μου. Θα μπορούσα να το είχα κάνει και το 23 πολύ νωρίτερα, όταν θυμάστε είχαμε 45 και 50% αποδοχή μετά τον COVID. Δεν αντιλαμβάνομαι έτσι την πολιτική. Θεωρώ ότι αντίθετα, ακριβώς επειδή ο χειμώνας θα είναι δύσκολος και επειδή εγώ μιλάω πάντα με ειλικρίνεια στους πολίτες και τους εξηγώ τι είναι αυτό το οποίο μπορούμε και τι δεν μπορούμε να κάνουμε, ακριβώς για αυτόν τον λόγο πρέπει να εξαντλήσουμε την θητεία μας. Και να κριθούμε συνολικά για το έργο μας στο τέλος της τεταετίας.
1: Συμφωνούν οι συνεργάτες σας στο Μαξίμου με αυτό, τα μέλη του Υπουργικού Συμβουλίου και της κοινοβουλευτικής ομάδας.
0: Κυβερνήσεις, εκλογές κάνουν.
1: Είστε μόνο σε αυτή την άποψη της θεσμικής αξιοπιστίας.
0: Δεν είναι μόνο θεσμική αξιοπιστία, είναι και πολιτική σταθερότητα. Δεν μπορεί να μιλάμε για σταθερότητα και ταυτόχρονα εμείς οι ίδιοι να προκαλούμε εκλογές. Διότι οι εκλογές, όπως είπατε, δημιουργούν μια αναταραχή, ειδικά όταν γίνονται προώρα. Και θέλω να θυμίσω ότι το Σύνταγμα ορίζει ότι για να πας σε εκλογές πρέπει να έχεις ένα μείζον εθνικό. Λόγο. Μόνο αυτή τη στιγμή τέτοιον λόγο εγώ δεν το βλέπω. Αντίθετα, επιμένω ότι πρέπει να παραμείνουμε προσιλωμένοι στο στόχο να ξεκολουθούμε να σταθεροποιούμε.
1: Δεν είναι λόγος η ακρίβεια ή το ότι δεν μπορώ να γεμίσω το ρεζερβουάρι διότι
0: κοστίζει τα καύσιμα.
1: Οι επαγγελματίες με το πετέλαιο κίνηση
0: και δεν μου λέτε.
1: Που του δώσατε βέβαια.
0: Λοιπόν, και γίνονται εκλογές και τις κερδίζουμε. Μα θα μπορώ να δώσω περισσότερα μετά. Δηλαδή, τι είναι οι εκλογές, κάποιος μηχανισμός που γεμίζει αυτόματα το κρατικό θησαυροφυλάκιο, τι θα άλλαζε.
1: Όχι, ότι η λογική είναι ότι αν γίνουν αργότερα, μπορεί η κυβέρνηση να αντιμετωπίσει τέτοιες δυσκολίες που θα πληγεί δημοσκοπικά και θα φανεί ότι πέφτει. Δηλαδή, ότι δεν έχει πια τις δυνάμεις που κατάει ως σήμερα.
0: Η κυβέρνηση έχει δείξει μια. Η Νέα Δημοκρατία έχει δείξει μια. Δηλαδή μια εντυπωσιακή πολιτική αντοχή.
1: Οφείλεται, νομίζω, κύριε Πρόεδρε.
0: Και σταθερότητα. Απλά να πω και κάτι ακόμα. Εγώ θέλω να τελειώσω το έργο μας. Και αυτό το οποίο δεν θα δεχόμουν ποτέ είναι να κατέβουν τελείως τα μολύβια και να μπούμε σε μια παρατεταμένη προεκλογική περίοδο που η κυβέρνηση θα σταματήσει να κυβερνά. Εγώ δεν βλέπω κάτι τέτοιο. Δείτε το νομοθετικό έργο το οποίο παράγουμε και έχω ξεκαθαρίσει και στους υπουργούς. Τους ζήτησα μάλιστα πολύ συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα για τους επόμενους 6 μήνες. Τι είναι αυτά τα οποία θέλουμε να ολοκληρώσουμε για να μπορούμε να κρυφθούμε εν το συνόλο για το κυβερνητικό μας έργο. Και βλέπετε ότι και αυτή τη στιγμή που μιλάμε υπάρχουν πολλά παραδοτέα. Ακόμα τα οποία υλοποιούνται, δείτε αυτός με όλα αυτά τα οποία γίνονται στον τομέα της υγείας, όπου πραγματικά έχει δρομολογηθεί μια πολύ εντυπωσιακή αναβάθμιση των υποδομών στις υγείας.
1: Όλα αυτά τα πολυπράγματα υποδομών περιφέρεται σε όλη την Ελλάδα, δηλαδή πήγαινε από σημείο σε σημείο.
0: Αυτή δεν είναι
1: η δουλειά του.
0: Νομίζω η δουλειά του Υπουργού είναι να μιλάει για τα θέματα υγείας και να αναδεικνύει ότι πράγματι εδώ υπάρχει μια μεγάλη αλλαγή. Και εγώ καταλαβαίνω, μια και πήγατε και την κουβέντα, ότι ο Άδωνης Γεωργιάδης είναι ένας άνθρωπος ο οποίος μερικές φορές πολλώνει και είναι και πολύ εκφραστικός και πολύ εκδηλωτικός, αλλά δεν μπορεί κανείς να μην αναγνωρίσει ότι εδώ στον τομέα της υγείας έχει γίνει μια σημαντικότατη πρόοδος. Και επειδή είχαμε δεσμευθεί το 23 ότι θα στη τετραετία θα δρομολογήσουμε ένα ΕΣΥ και θα, το οποίο θα είναι πολύ καλύτερο από το οποίο παραλάβουμε, αυτό γίνεται. Και ρωτήστε τους ίδιους, αξίζει τον κόπο να ρωτάμε μερικές φορές τους ασθενείς τους ίδιους.
1: Στην υγεία γίνεται, πολύ ωραία. Είμαστε στην καθημερινότητα. Στην υγεία γίνεται και ξέρετε ότι μου αρέσουν πολύ τα θέματα της καθημερινότητας, της ζωής μας. Ναι. Ποιο θέμα, κατά την άποψή σας, νομίζετε ότι για να πείτε, ζητάω, εσείς τώρα τι λέτε, ζητώ μια τρίτη τετραετία. Αλήθεια, για ποιο λόγο να σας ψηφίσουμε, κύριε Πρόεδρε? Δηλαδή, τι εγγυάστε εσείς ότι θα συμβεί την επόμενη την τρίτη τετραετία?
0: Καταρχάς, νομίζω ότι όποιος εγγυάται αυτή τη στιγμή στην πολιτική να τον αντιμετωπίζετε πάντα. Καταρχάς, εγγυόμαστε, θα προσπαθήσουμε πάρα πολύ και θα δουλέψουμε ακόμα πιο σκληρά να πάμε τη χώρα πιο ψηλά. Τι σημαίνει αυτό στην πράξη τώρα, για να είμαστε συγκεκριμένοι? Η επόμενη τετραετία πρέπει να είναι μια αιτία πολύ υψηλών ρυθμών ανάπτυξη. Έχω θέσει έναν στόχο να έχουμε σταθερά διπλάσιο ρυθμό ανάπτυξη από την Ευρώπη και να τρέξουμε με ακόμα μεγαλύτερη ταχύτητα τι επενδύσει που χρειάζεται. Θα σας πω πόσο το κάνουμε. Αυτή τη στιγμή, για να μπορούν να έρθουν επενδύσεις στην Ελλάδα, αυτό το οποίο χρειάζεται είναι ένα φιλικό ρυθμιστικό πλαίσιο, μια πολιτική σταθερότητα η οποία θα στέλνει ένα μήνυμα στους επενδυτές ότι μπορείτε να έρθετε εδώ και να μην αναρωτιέστε εάν θα αλλάξει η κυβέρνηση σε 3 ή σε 6 μήνες. Γι' αυτό και ξέρετε, ανοίγω παρένθεση, επιμένω και πολύ στην αυτοδυναμία. Διότι η αυτοδυναμία είναι αυτή που σου επιτρέπει να πάρεις γρήγορες αποφάσεις και φυσικά να υπάρχει και λογοδοσία. Διότι στις κυβερνήσεις συνεργασίας χάνεται λίγο η μπάλα. Ο ένας θα λέει ότι φταίει ο άλλος για την όποια καθυστέρηση. Και νομίζω ότι αυτό δεν υπηρετεί την χώρα σήμερα. Έχουμε σημαντικές μεταρρυθμίσεις, τις οποίες ακόμα πρέπει να προχωρήσουμε και να ολοκληρώσουμε. Δικαιοσύνη. Έχουν γίνει σημαντικά βήματα, πρέπει να ολοκληρωθούν. Χωροταξικός σχεδιασμός. Πολύ σημαντική μεταρρύθμιση, τα τοπικά πολυοδομικά σχέδια, οι βιομηχανικές περιοχές για το που θα πάνε οι επενδύσεις. Όλες αυτές είναι παρεμβάσεις, οι οποίες μπορεί να ακούγονται τεχνικές, είναι όμως εξαιρετικά σημαντικές. Και από εκεί και πέρα, η τεχνητή νοημοσύνη. Ποιος θα διαχειριστεί αυτό το τσουνάμι το οποίο έρχεται, με τα θετικά του και τα αρνητικά του? Η επόμενη τετραετία θα είναι τετραετία που θα αλλάξουν τα πάντα, κύριε Πρωτοσάλτε. Θα αλλάξουν τα πάντα ως προς την τεχνητή νοημοσύνη, ως προς την κλιματική κρίση, ως τις γεωπολιτικές ανακατατάξεις.
1: Ναι, γιατί όμως λέτε, μπορώ να το κάνω εγώ και δεν μπορώ να το κάνει ο Αντουλάκης?
0: Δεν
1: μπορώ να το κάνει ο
0: Τσίπρας. Προσέξτε, εγώ δεν λέω ποιος δεν μπορεί να το κάνει. Αυτό αλίμονο. Αυτό είναι η κρίση των πολιτών. Μακριά από εμένα τέτοια αλαζονία. Εγώ λέω ότι έχουμε κυβερνήσει 7,5 χρόνια. Είμαι αυτός που είμαι, με τα καλά μου και τα στραβά μου. Έχω πια μια συμπυκνωμένη εμπειρία, αλλά έχω και μεγάλη όρεξη να συνεχίσω αυτή την προσπάθεια και να με κρίνετε και να με αξιολογήσετε συγκριτικά. Εγώ να πω ότι είμαι καλύτερος από τον Αντουλάκη. Δεν θα το πείτε ποτέ από μένα αυτό.
1: Τώρα ρίξατε το άγκιστρο, εσείς. Εγώ θα το πήγαινα εκεί, αλλά εσείς ρίξατε τη λέξη. Αλαζονία. Επειδή διατυπώθηκαν πρώτα απ' όλα από την κυρία Μπακογιάννη, ακολούθησαν και άλλοι, ο κ. Κερίδης. Διατυπώθηκαν αυτά τα ζητήματα τη αλαζονική συμπεριφορά των υπουργών ή κάποιων βουλευτών με ατυχείς δηλώσεις και τα σχετικά. Μαζεύεται το πράγμα, νομίζετε, ή όσο τα πηγαίνουν στις εκλογές θα είναι η ανάγκη τέτοια του ανταγωνισμού, ξέρετε, για τον σταυρό προτίμησης που θα διατυπώνονται λάθος πράγματα με τον χειρότερο τρόπο.
0: Ξέρετε κάποια κυβέρνηση παντού στον κόσμο η οποία κατά καιρούς να μην έχει κατηγορηθεί για αλαζονία? Δυστυχώς η άσκηση της εξουσίας στο μυαλό των πολιτών μπορεί να είναι να είναι ταυτισμένοι με αυτό το οποίο κάποιοι αντιλαμβάνονται ως αλαζονία. Εγώ δεν το βλέπω στην έκταση που κάποιοι το αντιλαμβάνονται και σίγουρα θέλω πρώτος εγώ να στέλνω το μήνυμα ότι καμία αλαζονική συμπεριφορά δεν μπορεί να είναι ανεκτή και όσο περισσότερο είμαστε έχουμε την ευθύνη της διακυβέρνησης της χώρας, τόσο πιο προσεκτικοί πρέπει να είμαστε στις συμπεριφορές μας. Νομίζω ότι μπορεί να υπάρχουν εξαιρέσεις εδώ και εκεί, αλλά δεν βλέπω από τους υπουργούς ή από την κοινοβουλευτική ομάδα ενδείξει αυτής της συμπεριφοράς. Και να σας πω και κάτι ακόμα, γιατί δεν το βλέπω, γιατί οι πολίτες δεν το ανέχονται. Και επειδή οι υπουργοί και οι βουλευτές τελικά εκλέγονται με σταυρό, και νομίζω ότι αυτό είναι μια ομορφιά της δημοκρατίας μας, ότι ανταγωνίζεσαι όχι μόνο για την ψήφο στο κόμμα, αλλά και για την ατομική προτίμηση του πολίτη. Πιστεύετε ότι οι πολίτες σήμερα ανέχονται τις δύο συμπεριφορές? Ο πρώτος ο οποίος θα τιμωρηθεί από μια αλαζονική συμπεριφορά θα είναι ο ίδιος ο οποίος θα υποπέσει σε ένα τέτοιο εντός εισαγωγικών παράπτωμα, διότι ξέρει πολύ καλά ότι οι πολίτες δεν το ανέχονται σε μια εποχή όπου υπάρχει δυσκολία στην κοινωνία, όπου πολλοί συμπολίτες μας τα βγάζουν πέρα δύσκολα. νομίζω ότι έχουν μια απέτηση για το ήθος και το ύφος της εξουσίας, η οποία σίγουρα δεν συνάδει με την ιδέα ότι εμείς είμαστε εκεί, είμαστε αναντικατάστατοι, ούτε θα πω εγώ ποτέ ότι...
2: Πάντως, όσο μας στην ποιότητα του πολιτικού προσωπικού, υπάρχει θέμα, κύριε Πρόεδρε. Δηλαδή, συζητείτε ευρέως στην κοινωνία, υπάρχουν και κάποιοι άνθρωποι, όπως ας πούμε ο φίλος σας, ο κ. Κονταγιανόπουλος, που το θέτει με επιτακτικό τόνο, και ο Ανδρέας Δημιώτης, ότι πρέπει να γίνουν κάποιες αλλαγές στο πολιτικό σύστημα, αλλά δεν σας βλέπω ότι. Ότι εκεί, ότι, πώς θα το πω, δεν είναι μια θετική ματιά σε αυτά.
0: Κοιτάξτε, καταρχάς, άμα δείτε το πολιτικό προσωπικό της Νέας Δημοκρατίας, πιστεύω ότι έχουμε δώσει πολλές ευκαιρίες σε πολλούς νέους ανθρώπους και έχουν αναδειχθεί νέα πρόσωπα στα κοινά που δεν τους ξέραμε καθόλου πριν από κάποια χρόνια. Και θεωρώ υποχρέωσή μου πάντα να δίνω ευκαιρίες σε νέους ανθρώπους να δοκιμάζονται και να κρίνονται τελικά από την ποιότητα της δουλειάς τους. Όμως στέκεστε σε κάτι το οποίο είναι σημαντικό. Έχουμε μεγάλη δυσκολία σήμερα να προσελκύσουμε νέους σοβαρούς ανθρώπους στην πολιτική. Και αυτό γίνεται αφενός γιατί εκ των πραγμάτων πάντα η πολιτική θα πληρώνει λιγότερο από τον ιδιωτικό τομέα. Κάποιος ο οποίος έχει την επιλογή να βγάλει περισσότερα χρήματα θα επιλέξει τον ιδιωτικό τομέα. Αυτό είναι πρόβλημα το οποίο το έχουμε και στους δημόσιους υπαλλήλους, μηχανικοί για παράδειγμα ή πληροφορικάροι. Δεν βρίσκουμε εύκολα στο δημόσιο. Πρέπει να σκεφτούμε πώς ενδεχομένως μπορούμε να τους πληρώσουμε λίγο καλύτερα για να τους προσελκύσουμε. Και ταυτόχρονα, όποιος μπαίνει στην πολιτική σήμερα θα υποστεί επιθέσεις κυρίως από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο ίδιος η οικογένειά του που μπορεί να μην τις αντέχει. Και να σπίσει, γιατί να μπλέξω εγώ. Αυτό δεν είναι μόνο ελληνικό πρόβλημα. Είναι παγκόσμιο πρόβλημα. Ξέρετε, ίσως η γενιά των γονιών μας να υπήρχε αυτή η αίσθηση ότι μπαίνω στην πολιτική για να υπηρετήσω το δημόσιο καλό. Και κατά κανόνα δεν θα πω η πιο καλή, αλλά πολλοί άνθρωποι με πολλές δυνατότητες σκεφτόντουσαν μια διαδρομή στα κοινά ως επιλογή.
2: Αυτά που έλεγε ο Στέφανος Μάνος, αυτό που έλεγε ο Στέλιος Ράμφος, αείμνηστη, εξέπεσε το ηθικό στην πολιτική, έτσι δεν είναι, δυστυχώς.
0: Να ήταν μόνο ελληνικό πρόβλημα δεν είναι. Άρα το ποιους προσελκύουμε.
2: Σας ενδιαφέρει να το πάτε και προς τα εκεί, γιατί δεν θέλω να πω ότι να πείτε να φτιάξουμε λίγο το πολιτικό σύστημα, να το αφήσουμε και αυτό να είναι καλύτερο όπως το χρέος στα παιδιά μας.
0: Βεβαίως και με ενδιαφέρει, αλλά εκεί φοβάμαι να κάνω δύο παρατηρήσεις. Πρώτον, επειδή έχουμε σταυρό. Και ο Σταυρός έχει τα πέρα του και τα κατά του. Και εγώ έχω προβληματιστεί πολλές φορές μέσα μου αν είναι το κατάλληλο, αν είναι το κατάλληλο σύστημα. Υπάρχει όμως και η τελική κρίση αφορά και τους πολίτες.
2: Εκεί καταλήγεται πια, ότι να υπάρχει ο Σταυρός.
0: Καταλήγω στο να υπάρχει ο Σταυρός με πολλές διαβουλεύσεις και με πολλές συζητήσεις και με συναδέλφους βουλευτές. Καταλήγω ότι αυτή τη στιγμή έχει περισσότερα πλεονεκτήματα από ό,τι πλεονεκτήματα για έναν λόγο βασικό. Ότι πια. Έχουμε σε μεγάλο βαθμό σπάσει το απόστημα του πελατειακού κράτους. Διότι αν.
2: Αλλά όχι τη διαφθορά. Αλλά όχι τη διαφθορά, κύριε Πρόεδρε.
0: Όχι,
2: συγγνώμη που βάζω συνέχεια θέματα.
0: Θα έρθω και σε αυτό. Αλλά αν δεν χρειάζεται η παρέμβαση ενός βουλευτή για ένα στρατολογικό ρουσφέτ, γιατί πολύ απλά δεν γίνονται, ή δεν χρειάζεται η παρέμβαση ενός βουλευτή για να βγάλει μια σύνταξη, γιατί η σύνταξη βγαίνει πιο γρήγορα, ή δεν χρειάζεται η παρέμβαση ενός βουλευτή για να πάρει ένα κρεβάτι εντατική, γιατί πολύ απλά έχουμε αρκετά κρεβάτι εντατική ώστε να μην χρειάζεται παρέμβαση.
2: Ναι, αλλά σου λένε δεν γίνεται δουλειά στο δημόσιο αν δεν δώσει μίζα.
0: Όχι, δεν το ακούω αυτό. Λυπάμαι. Και όποιος το λέει αυτό. Όποιος το λέει αυτό να έρθει να το πει. Δεν θα χρησιμοποιήσω φράσεις άλλων, αλλά ξέρετε είναι πάρα πολύ δύσκολο για μένα να απαντήσω σε γενικούς αφορισμούς. Όλοι τα παίρνουν. Τι πάνε να πει όλοι τα παίρνουν. Αυτοί οι αφορισμοί, όταν δεν είναι συγκεκριμένοι, τορπιλίζουν συνολικά την εμπιστοσύνη προς το πολιτικό σύστημα. Είχαμε τέτοια φαινόμενα και προβληματικές καταστάσεις, προφανώς. Και πείτε μου εσείς ένα σύστημα εξουσίας το οποίο να μην αντιμετώπισε, όχι στην Ελλάδα μόνο, παντού στον κόσμο.
2: Ορίστε, θα σου πούνε το ΟΠΚΠ. Έσκασε στα χέρια του.
0: Έσκασε, βεβαίως. Και το διορθώνουμε. Μα το ομολόγησα. Και προσπαθήσαμε να το διορθώσουμε πριν εκκινήσει και δεν τα καταφέραμε. Και αναγκαστήκαμε να πατήσουμε το κουμπί, το πυρηνικό κουμπί και να διαλύσουμε τον ΟΠΚΠ και να τον εντάξουμε στην ΑΔΕ με μεγάλα προβλήματα στην μετάπτωση. Τα οποία τα βλέπουμε μπροστά μας και με μεγάλη προσπάθεια. Καταφέρνουμε και κάνουμε τις πληρωμές σωστά. Αναλάβαμε το πολιτικό κόστος. Και το βάρος, ας το πούμε, του να το δούμε αυτό να αποτυπώνεται στις δημοσκοπήσεις. Δεν κρυφτήκαμε όμως. Είπαμε ότι θα το φτιάξουμε το σύστημα. θα το φτιάξουμε καλά από την αρχή. Διότι αν υπάρχει απόλυτη διαφάνεια στις επιδοτήσεις, η πρώτη ωφελημένη θα είναι η μεγάλη πλειοψηφία των αγροτών και των κοινοτρόφων που είναι έτοιμοι.
2: Ναι. Πιέτε λίγο νερό για να πείτε, εγώ είμαι πολυβόλο τώρα εδώ και έχω τη μία ερώτηση πάνω στην άλλη. Αλήθεια, αυτό το μοντέλο, μια που είμαστε εκεί τώρα, ένα πολύ σύντομο. Αυτό το μοντέλο των αγροτικών συνεταιρισμών αλλά Ολλανδία το σκέπτεστε να το συστήσετε.
0: Καταρχάς έχουμε αγροτικά.
2: Κάποια παραδείγματα υπάρχουν, γεγονός είναι.
0: Αρκετά
2: υπάρχουν.
0: Και αυξάνονται. Μα γιατί από την πρώτη τετραετία είπαμε κάτι απλό. Αν είσαι μέλος σε συνεργατικό σχήμα, θα πληρώνεις 50% λιγότερο φόρο. Άρα δώσαμε πολλά κίνητρα στους αγρότες να συνεργαστούν. Και η αλήθεια είναι ότι χρειαζόμαστε οικονομίες κλίμακος και έχουμε πάρα πολλά παραδείγματα ωραίων συνεργατικών σχημάτων, τα οποία είναι ανταγωνιστικά και εξαγωγικά. Και αυτό είναι το μέλλον. Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία για αυτό και γι' αυτό και κινούμαστε σε αυτή την κατεύθυνση. Αλλά τα ποσοστά στην Ελλάδα είναι ακόμα χαμηλά σε σχέση. Αναφερθήκατε στην Ολλανδία, είναι ίσως η χώρα πρότυπο ως προς την συνεργασία στον πρωτογενή τομέα. Αλλά πολλά πρέπει να αλλάξουν στον πρωτογενή τομέα. Και μας και με ρωτήσατε για μεγάλες προτεραιότητες της επόμενης τετραετίας. Ο πρωτογενής τομέας θα έλεγα ότι είναι στις τρεις μεγάλες προτεραιότητες, στους τρεις μεγάλους εθνικούς στόχους που πρέπει να θέσουμε προκειμένου να μπορέσουμε να ανατάξουμε όχι μόνο τον πρωτογενή τομέα, αλλά να ενθαρρύνουμε την περιφερειακή ανάπτυξη και να κρατήσουμε τον κόσμο στην ύπαιθρο.
2: Ανασχηματισμό θα κάνετε στην κυβέρνηση?
0: Όχι.
2: Η εκπαίδευση είναι ένα θέμα που θα θέλατε, κύριε Πρόεδρε, η εκπαίδευση πρωτοβάθμια, δευτεροβάθμια δηλαδή, αλλά να τα αλλάξετε όλα. Δεν λέω δεν έγιναν. Έκανε και προσπάθειες και η κυρία Κεραμέως έκανε μέχρι ενός σημείου. Ο κύριος Πιερακάκης έκανε το τριτοβάθμιο ιδιωτικό, θα το συζητήσουμε αυτό τώρα αμέσως μετά. Η κυρία Ζαχαράκη συνεχίζει, αλλά κάτι που να πείτε, μπαίνω μπροστά να το πάρω όλο, διότι έχουμε πρόβλημα. Το οποίο αποτυπώνεται στην πίζα, αλλά εγώ μην μείνουμε μόνο στην πίζα ως διαγωνισμό, ως συνολικά να βοηθήσουμε τους νέους ανθρώπους και να εκπαιδεύονται αλλά και να μορφώνονται. Είναι διαφορετικά πράγματα.
0: Ναι, να είστε πάντα επιφυλακτικοί στους πολιτικούς που σας λένε ότι θα τα αλλάξουν όλα.
2: Ευχαριστώ πολύ.
0: Ναι, ότι πρέπει να γίνουν ακόμα μεγάλες αλλαγές στην εκπαίδευση, αυτό είναι δεδομένο. Καταρχάς, γιατί έρχεται η τεχνητή νοημοσύνη, η οποία είναι μια ευκαιρία και ταυτόχρονα μια πολύ μεγάλη πρόκληση. Αλλά δείτε, ας πούμε, κάποιες πρωτοβουλίες που αναλάβαμε ενδεικτικά, τις αναφέρω, οι οποίες έχουν εκπαιδευτικό αλλά και μεγάλο κοινωνικό αποτύπωμα. Το ψηφιακό φροντιστήριο. Εκατοντάδες χιλιάδες παιδιά το αξιοποίησαν δωρεάν. Είναι μια πρόσθετη βοήθεια σε οικογένειες, αναγνωρίζοντας ότι πια σήμερα το σύστημά μας είναι δομημένο με τέτοιο τρόπο που να χρειάζεται μια συμπληρωματική δυστυχώς υποστήριξη στο λύκειο για να δώσει κανείς πανελλαδικές εξετάσεις. Ο διάλογος ο οποίος γίνεται για το νέο σχολείο ολοκληρώνεται αυτή τη στιγμή από την Υπουργό. Και μπορεί και ενδεχομένως και πριν τις εκλογές να είμαστε σε θέση να προτείνουμε τον τρόπο με τον οποίο αντιλαμβανόμαστε την αλλαγή του λυκείου, ώστε να μην είναι απλά ένας χώρος προετοιμασίας για τις εξετάσεις και το πτυχίο, το απολυτήριο του λυκείου να έχει ένα αυτοτελές αντίκρισμα. Έχει γίνει μια μεγάλη δουλειά υποδομής. Έχουμε μιλήσει με πολύ κόσμο. Αλλά αν μου λέγατε τι θα προέτασα από τις μεγάλες, τις πολλές μεταρρυθμίσεις που πρέπει να γίνουν στην παιδεία, θα σας έλεγα την τεχνική εκπαίδευση. Τα επαγγελματικά λύκεια, τις σχολές μαθητείας, τη δυνατότητα να μπορούμε να δημιουργούμε σχολές μαθητείας μέσα στις επιχειρήσεις. Η ΔΥΠΑ είναι κάτι που το κάνει πολύ επιτυχημένα. Για παράδειγμα, πάλι αναφέρω τον ελληνικό χρυσό. Η ΔΥΠΑ μαζί με την εταιρεία δημιουργεί μια ακαδημία εντός της εταιρείας για χειριστές μηχανημάτων έργου. Δεν υπάρχει, δεν θα βρούμε κανέναν αυτή τη στιγμή αν ψάξετε στην αγορά. Γιατί ένα νέο παιδί 18-20 χρονών να μην μπορεί να πάρει μια τέτοια ειδικότητα, να πάρει την απαραίτητη πιστοποίηση και τα επαγγελματικά δικαιώματα που την συνοδεύουν και θα βγάζει, σας διαβεβαιώνω, πολύ καλύτερο μισθό από τον βασικό μισθό.
2: Έχει επισηματικό κρατήριο έτοιμα.
0: Αυτό το λέω διότι πρέπει κοινωνικά να αποδεχθούμε ότι δεν είναι μόνο το πτυχίο, δεν είναι μόνο το πτυχίο του πανεπιστημίου το οποίο είναι αυτό το οποίο θα ανοίξει νέους δρόμους στα παιδιά μας.
2: Νομοθετήσατε τα νομικά πρόσωπα πανεπιστημιακής εκπαίδευσης με τον κύριο Πιερακάκη, εσείς και ο κύριος Πιερακάκης. Οι αρμόδιες υπηρεσίες, διαβάζω τώρα, καθυστέρησαν αδικαιολόγητα την πιστοποίηση δομών και προγραμμάτων. Αρχίζει μια επόμενη ακαδημαϊκή χρονιά. Εκεί σκοντάψατε όμως τώρα.
0: Κοιτάξτε, καταρχάς κάναμε κάτι πολύ σημαντικό. Καταφέραμε, ψηφίσαμε ένα νόμο ο οποίος κρίθηκε σταματικός και ο οποίος η αλήθεια είναι ότι στην εφαρμογή του, και θέλω να θυμίσω εδώ ότι οι πιστοποιήσεις δίνονται από μια ανεξάρτητη αρχή,
2: Ναι, στο μεταξύ, με συγχωρείτε που σα το έκανα πάλι, αλλά έγινε μια προσφυγή από έναν καθηγητή του Δημόσιου Κρατικού Πανεπιστημίου για τα τρία ιδιωτικά και όχι για τη Λευκοσία. Τώρα μπαίνουμε και άλλα πράγματα.
0: Ναι. Μπαίνεται σε πολλές τεχνικές λεπτομέρειες. Ας μείνουμε στη μεγάλη εικόνα. Ναι. Θα προχωρήσει. Προχωράει αυτή η μεταρρύθμιση παρά τις μάχες οπισθοφυλακών. Υπήρχαν τεχνικές δυσκολίες νομικού χαρακτήρα οι οποίες επιλύονται, όμως δεν υπάρχει καμία αμφιβολία ότι η Ελλάδα μετατρέπεται αυτή τη στιγμή σε ένα διεθνές εκπαιδευτικό κέντρο. Γίνονται σημαντικότατες επενδύσεις.
2: Μπορούμε να φέρουμε ξένους να σπουδάζουν στα ιδιωτικά πανεπιστήμια, αλλά και στα κρατικά, αλλά κυρίως στα ιδιωτικά.
0: Μα ποιος σας είπε ότι τους φέρνουμε ήδη? Λοιπόν, και δεν τους φέρνουμε
2: παραπάνω, κύριε.
0: Μα αυτός είναι ο σκοπός. Μα δεν είναι μόνο αυτό, και αυτό δεν αφορά μόνο τα μη κρατικά πανεπιστήμια. Αφορά τα δημόσια πανεπιστήμια. Όταν η ιατρική σήμερα Θεσσαλονίκης κάνει πρόγραμμα ιατρικής με ανταγωνιστικά δίδακτρα σε σχέση με την ευρωπαϊκή αγορά, μπορεί να προσελκύσει φοιτητές από το εξωτερικό, και το κάνει. Και το ίδιο συμβαίνει σε πολλά άλλα προγράμματα αγγλόφωνα των δημοσίων πανεπιστήμιων. Βλέπετε λοιπόν ότι αυτός ο ανταγωνισμός, ή άμυλα μάλλον, μεταξύ των δημοσίων και των μη κερδοσκοπικών, μη κρατικών πανεπιστήμιων έχει ήδη δώσει σημαντικά αποτελέσματα. Το μήνυμα όμως προς όλους τους ενδιαφερόμενους είναι ένα. Θα ξεπεράσουμε κάθε εμπόδιο. Ξέρω ποιοι είναι αυτοί οι οποίοι δίνουν τις μάχες τους και με τα δικά τους τις απόψεις ή κατά την άποψή μου τα κολλήματά τους, αλλά αυτή η μάχη κερδίζεται.
2: Εχθές την Πάτρα προχθές κλείδωσαν τον Μπρίτανη και τις τέσσερις κυρίες που είναι οι συνεργάτες στο γραφείο, τους κλείδωσαν για να μην είναι εξωστραφές το Πανεπιστήμιο Πατρών.
0: Τα πανεπιστήμια είναι εξωστραφή όμως.
2: Αλλά βλέπετε ότι μια μειοψηφία. Θα μου πείτε, είναι μειοψηφία που
0: να δούμε τη μεγάλη εικόνα. Δεν έχουμε καμία ενεργή κατάληψη σήμερα σε κανένα χώρο, ακαδημαϊκό χώρο, δημοσίου πανεπιστήμιο. Και τα πανεπιστήμια μας έγιναν εξωστρεφή. Τα δημόσια, ποιος μιλούσε για εξωστρέφεια στα δημόσια πανεπιστήμια? Άμα πήγες να μιλήσεις για εξωστρέφεια, εγώ έχω πάει, παλιά θυμάμαι ως βουλευτής, ο ίδιος έχω εμπειρία να πάω στο Πολυτεχνείο και να μου επιτεθούν κάτι κρανιοφόροι με κάτι και να με κοπανάνε με κάτι σακίδια. Αυτά τελειώσαν, και αν δεν τελειώσαν τελείως, ξέρουν όλοι ότι πια, εάν πας να κάνεις μια κατάληψη στο πανεπιστήμιο, θα σε πετάξουν έξω κλωσιδών η αστυνομία. Όχι η πανεπιστημιακή αστυνομία, η αστυνομία η κανονική θα σε πετάξει έξω εντός λίγων ωρών. Άρα η μάχη αυτή κερδίθηκε. Ναι. Παρά τις όποιες μάχες οπισθοφυλακών δίνουν κάποιοι.
2: Η δεξιά της παρατάξεως ζητάει μηνύματα από τον πρόεδρο της κυβερνήσεως και τον πρόεδρο του κόμματος. Δεξιά. Δηλαδή λέει, όχι τόσο πολύ η ματιά προς το σημειτικό Πασόκ, δώσ' μας και σε εμάς και λίγη σημασία παραπάνω, πρόεδρε. Έτσι ακούω.
0: Κοιτάξτε.
2: Και υπάρχουν και σιρήνες που προσπαθούν αυτό το μήνυμα να το δώσουν αέρα.
0: Πριν από 10 χρόνια, κάτι, παρέλαβα μια Νέα Δημοκρατία που ήταν πολύ τραυματισμένη. Είχε υποστεί απανωτές εκλογικές ήττες. Εδώ και πολλά χρόνια δεν είχε καν με το ζόρι προσέγγιζε το 30%. Και ήταν μια παράταξη χωρίς αυτοπεποίθηση και χωρίς να δίνει την αίσθηση ότι μπορεί να ξαναμετατραπεί σε μια κυβερνόσα παράταξη η οποία να εκφράζει τις προσδοκίες Ελλήνων που δεν την ψηφίζουν κιόλας. Γιατί με ο σκοπός μου δεν είμαι. Μπορεί να πήραμε 40% σε εκλογές, είμαι πρωθυπουργός 40%, είμαι πρωθυπουργός το 100%. Και πρέπει να βλέπω και να εκφράζω και να ανταποκρίνομαι στις προσδοκίες των όλων των Ελλήνων πολιτών όσο καλύτερα μπορώ. Προφανώς γίνονται επιλογές. Οι επιλογές έχουν και ένα ιδεολογικό χρώμα. Δεν μπορείς να ικανοποιείς όλους. Αυτή είναι η δυσκολία της πολιτικής. Έχεις ατελείωτα αιτήματα και με περασμένους πόρους. Άρα εκεί πρέπει να κάνεις κάποιες βασικές επιλογές. Αλλά θα σας έλεγα ότι αυτή η παράταξη. Ο Κωνσταντίνος Καρμαλής δεν είχε πει ότι πρέπει να κινούμαστε πέρα από τις ταμπέλες του κέντρου της δεξιάς και της αριστεράς. Μα το έγραψε στην δυτική μας εκήρυξη. Άρα για αυτούς που αναρωτιούνται, μήπως χάνουμε την ψυχή μας ή την καρδιά μας ή οτιδήποτε άλλο ή το DNA μας, θα τους πω για κοιτάξτε πίσω τι έλεγε ο Κωνσταντίνος Καρμαλής ή τι έκανε. Ο Κωνσταντίνος Καρμαλής δεν έφερε τον Κωνσταντίνο Μητσοτάκη στη Νέα Δημοκρατία.
2: Και τον Αθανάσιο Κανελόπουλο.
0: Λοιπόν, και τι τους έφερε τότε. Λοιπόν, δεν έκανε ένα άνοιγμα. Δεν ήταν ο μεγάλος εχθρός τότε η Ένωση Κέντρου της παραδοσιακής δεξιάς. Όμως αυτή η όσμωση ήταν ωφέλιμη τελικά και για την παράταξη και για τον τόπο.
2: Όπω σας αρέσει η ιστορία, ο Καραμαλής του 1955 δεν είχε βέλει μέσα κεντρώους όπως ο Ευάγγελος Αβέροφ. Αλλά αυτά είναι ιστορία, τώρα μην χαθούμε.
0: Όχι,
2: έχουν τη σημασία της το πώς
0: θέλουμε, αν θέλουμε να είμαστε μια μεγάλη παράταξη, πρέπει να διευρυνόμαστε και πρέπει να συμφωνούμε να συμφωνούμε στα πιο πολλά.
2: Ναι, και πώς αντέχει 52 χρόνια.
0: Αντέχει γιατί μπορούσε και το έκανε καλύτερα από όλους.
2: Νιώσατε μοναξία προχθές που δεν ήταν μαζί στον γιορτασμό και ο Καραμαλής, ο κύριος Μημαράκης και ο διαγραφής κύριος Σαμαράς.
0: Κοιτάξτε, δεν είναι όλες περιπτώσεις το ίδιο καταρχάς. Ο κύριος Μημαράκης με πήρε εμένα ο ίδιος προσωπικά και μου είπε ότι είχε όντως μια σημαντική υποχρέωση στις Βρυξέλλες και δεν μπορούσε να είναι. Δεν έχει σημασία τι ένιωσα εγώ. Αυτή η γιορτή δεν έγινε για μένα, ούτε καν για τα στελέχη. Έγινε για τους χιλιάδες ανθρώπους και ήταν πολλές χιλιάδες αυτοί οι οποίοι ήρθαν, οι οποίοι νομίζω ότι ήθελαν να δουν την ιστορία της παράταξης εκεί. Νομίζω ότι αν κάποιοι μπορεί να στεναχωρήθηκαν, ήταν πρώτα και πάνω απ' όλα οι ίδιοι. Αλλά από εκεί και πέρα η μάχη δίνεται πάντα. Από τους παρόντες έχουμε μια δύσκολη εκλογική αναμέτρηση μπροστά μας, αλλά πιστεύω ότι αυτή η στρατηγική μιας Νέας Δημοκρατίας, η οποία είναι οικονομικά φιλελεύθερη, υπερασπίζεται την ελεύθερη οικονομία, θέλει να φέρει επενδύσεις, θέλει ρυθμούς ανάπτυξης, η οποία ταυτόχρονα αντιμετωπίζει με σοβαρότητα και αυστηρότητα τα εθνικά θέματα. Και δεν νομίζω ότι μπορεί κανείς να μας ασκήσει σοβαρή κριτική ότι δεν ενισχύσαμε το αποτύπωμα της χώρας ως προς την εξωτερική πολιτική, την άμυνα και την προστασία των συνόρων. Αλλά ταυτόχρονα είναι μια παράταξη κοινωνικά ευαίσθητη, η οποία ξέρει ότι εκφράζει τον αγρότη, τον συνταξιούχο, τον μικρομεσαίο επαγγελματία.
2: Και απλώνεται έως τα δεξιά της από τα δεξιά της σοσιαλδημοκρατίας μέχρι τα απότερα της δεξιάς.
0: Απλώνεται, θα σας έλεγα, σε όποιον Έλληνα πολίτη βλέπει τον εαυτό του μέρος αυτού του σχεδίου το οποίο περιέγραψα, γιατί ξέρετε όλα αυτά είναι και λίγο.
2: Αλλά πώς θα βγει ο χειμώνας τώρα, κύριε Πρόεδρε? πώς θα βγει το σούπερ μάρκετ,
0: το πρακτικό,
2: πώς θα βγει το πετέλαιο θέρμανσης, τι θα γίνει με το πετέλαιο κίνησης και τι θα γίνει με την αμόλυβδη που γεμίζουμε τώρα?
0: Πάμε να τα δούμε λοιπόν πάλι. Έχω προτάξεις προτεραιότητες: πετρέλαιο θέρμανσης, ντίζελ, βενζίνη. Αυτή είναι η προτεραιοποίηση. Μακάρι να μπορούσα να τα κάνω όλα, δεν μπορώ να τα κάνω όλα. Και όποιος σας μιλάει σήμερα και σας έρχεται και σας λέει θα μειώσω ειδικούς φόρους και τα λοιπά, να τον ρωτάτε δύο πράγματα. Πρώτον, οι οριζόντιες μειώσεις ωφελούν όλους, άρα και τους έχοντες και κατέχοντες.
2: Και αυτό που είπε το Πασόκ, ο μηχανισμός μπορεί να γίνει από τα υπερκέρδη να γυρίζουν πίσω.
0: Αυτό είναι κάτι το οποίο το δουλεύουμε να δούμε με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή τι περιθώρια θα μας δώσει. Η πρώτη προτεραιότητα είναι το πετρέλαιο θέρμανσης. Μετά είναι το ντίζελ, μετά είναι η βενζίνη. Για το πετρέλαιο θέρμανσης σε λίγες μέρες θα έχετε ανακοινώσεις. Γιατί δεν τις κάνουμε από τώρα? Διότι πρέπει να δούμε τις τελικές τιμές εκεί που θα κλείσουν. Θα γίνει μια σημαντική παρέμβαση στο πετρέλαιο θέρμανσης και ταυτόχρονα θα αυξηθεί και το επίδομα θέρμανσης.
2: Και αν χρειαστεί και άλλη στη διάρκεια του χειμώνα.
0: Να δούμε λίγο πώς θα πάνε τα πράγματα.
2: Γι' αυτό λέμε ότι έρχεται το Αρμαγεδόν.
0: Μα ποιος.
2: Γι' αυτό είπαμε να κάνετε εκλογές τώρα, να το κλείσουμε το θέμα. Όχι, αστεία από εμένα. Να προχωρήσουμε, κύριε Πρόεδρε.
0: Θα το ξαναπώ. Τον Αρμαγεδόν δεν θα το γλιτώναμε όμως, έτσι δεν είναι, αν έρθει όντως.
2: Όχι, αν έρθει δυστυχώς.
0: Αλλά δεν θα έρθει.
2: Αλλά θα έχει η κυβέρνηση να δίνει όμως.
0: Η κυβέρνηση θα στηρίξει την κοινωνία στο μέτρο των δυνατοτήτων.
2: Προχθές στηρίξατε τους αλλήλους. Αν ξεκινήσουν μεθαύριο, έρθουν οι επαγγελματίες ταξί. Αν έρθουν οι αρτοποί, έχετε να δώσετε σε όλους.
0: Δεν έχουμε να δώσουμε σε όλους και γι' αυτό και τους αλλήλους τους στηρίξαμε στο πλαίσιο των δυνατοτήτων μας. Αν πιστεύετε ότι αύριο στο Υπουργείο Οικονομικών βάζουμε μεγάλη ταμπέλα.
2: Τα κάνετε 32.
0: Ναι, αλλά οι αλλήλους έχουν μια ιδιαίτερη σημασία. Είναι πεπερασμένο ο αριθμός και εν πάση περιπτώσει οι αλλήλους επιτελούν και ένα έργο το οποίο πηγαίνει πέρα και πάνω από το να τροφοδοτούν την αγορά με τα προϊόντα. Αλλά αν πιστεύετε ότι θα βάλω μια ταμπέλα στο Υπουργείο Οικονομικών, ανοίξαμε και σας περιμένουμε, κάντε λάθος. Διότι δεν θα πάμε σε εκλογές έτσι. Και θα πούμε και πολλά όχι και θα εξηγήσουμε στους πολίτες γιατί δεν πρόκειται να κάνουμε τα λάθη που έκαναν άλλες κυβερνήσεις, ενδεχομένως υπό την πίεση ενός άγχους εν ώψη εκλογών, να πάμε να τυνάξουμε στον αέρα όλη την προσπάθεια την οποία.
2: Τιμές στο σούπερ μάρκετ.
0: Τιμές στο σούπερ μάρκετ καταφέραμε και τις κρατήσαμε για κάποιο διάστημα. Φοβάμαι ότι θα έχουμε κάποιες ανατιμήσεις. Είναι περίπου αναπόφευκτο, διότι αυτό επηρεάζει όλη την αλυσίδα αξίας, αλλά θα εξακολουθούμε να.
2: Πάλι να κάνετε τιμές, να κάνετε συμφωνία κυρίων με τους
0: επιχειρηματίες. Θα προσπαθήσουμε για το καλύτερο και θα ζητήσουμε, κύριε Πρωτοσάλτε, από όλους να βάλουν πλάτη. Και αυτό σημαίνει μικρότερα περιθώρια κέρδους για τις επιχειρήσεις. Διότι όλοι πρέπει να στηρίξουν αυτή τη στιγμή μια εθνική προσπάθεια να βοηθήσουμε ειδικά τους πιο αδύναμους συμπολίτες μας. Θα φροντίσουμε να το κάνουμε.
2: Ναι. Κύριε Πρόεδρε, τώρα Πάρει και το, με αυτό θα κλείσουμε. Λένε το σενάριο, αφού δεν έγινε η αλλαγή εν κινήσει, που ένα βασικό σενάριο της τελευταίας διετίας ήταν να σας αλλάξουν στο κόμμα σας, καθώς θα συνεχίσει να κυβερνάει η Νέα Δημοκρατία. Το περίφημο σενάριο αλλαγής εν κινήσει, βέβαια.
3: Πού τα διαβάζετε εσείς αυτά,
2: κύριε Πρόεδρε, αυτά συζητάμε όλοι.
3: Πού τα διαβάζετε εσείς αυτά.
2: Απορώ, πώς δεν το ξέρετε εσείς. Αυτά συζητούμε όλοι μερίς και ολυχτής. Αφού λοιπόν δεν έγινε αυτό, δεν κατορθώθηκε, δεν πέσατε με ΟΠΕΚΕΠΕ.
4: Ελπίζω με την οικογένειά σας στο σπίτι να μην συζητάτε.
2: Όχι. Έχουμε άλλα. Φυσικά εννοείται. Έχουμε τα δικά μας.
4: Ανησύχησα προς το παρόν.
2: Όχι, βέβαια. Λοιπόν. Δεν ήρθε η καταστροφή της κυβερνήσεως με τα ξυλόλια και τα λοιπά μετά την τραγωδία, δυστυχώς τραγωδία των Τεμπών. Αφού ξεπεράσουν και τα θέματα της διακυβερνησιμότητας, τώρα μπαίνει μπροστά μήπως αν μπορεί ο κύριος Σαμαράς να βοηθήσει, γιατί με τη δεξιά ψυχή εκεί να ηττηθείτε. Και στην ήττα εκεί μπαίνει το ποσοστό του 25%, ότι αν την Κυριακή των εκλογών πάρει 25% η Νέα Δημοκρατία, θα σηκωθούν, λέει, μέλη κοινοβουλευτικής ομάδας να πούνε φύγε πρόεδρε, και εν μέσω διερευνητικών εντολών να αλλάξει πρόεδρο η Νέα Δημοκρατία. Τι λέτε?
4: Κοιτάξτε, ο καθένας και ο αρχηγός κρίνεται με βάση το αποτέλεσμα το οποίο φέρνει στις εκλογές. Δεν θέλω να πω κάτι παραπάνω. Να σας πω ότι αν έφερνα 25% στις εκλογές, καλά θα κάναν να τα λέγανε αυτά. Να με σαφείς. Δηλαδή, από ένα σημείο και πέρα, όλοι κρινόμαστε. Και η Νέα Δημοκρατία έχει μια παράδοση να ανταμείβει τους αρχηγούς οι οποίοι πηγαίνουν καλά. Και βέβαια, οι ίδιοι αρχηγοί, όταν δεν πηγαίνουν καλά, να κάνουν στην άκρη να έχετε κάποιος άλλος. Άρα, γιατί το συζητάμε αυτό? Μου φαίνεται παντελώς αυτονόητο ότι ο κάθε αρχηγός, όχι μόνο της Νέας Δημοκρατίας, κατ' όλων των κομμάτων, θα κριθεί τελικά από το εκλογικό αποτέλεσμα το οποίο θα φέρει. Αλλά αυτό το οποίο προέχει την επόμενη μέρα δεν είναι τόσο το τι θα κάνω εγώ και ποιο είναι το δικό μου πολιτικό μέλλον. Είναι να μπορεί να κυβερνηθεί ο τόπος με σταθερότητα εν μέσω δύσκολων περιστάσεων. Και θα ξαναπώ αυτό το οποίο είπα πριν. Δεν θα ακούσετε από μένα ούτε ότι είμαι αναντικατάστατος, ούτε ότι Μητσοτάκης ή χάος. Αυτά δεν θα τα ακούσετε. Από όμως οι επιλογές και τα συγκεκριμένα πρόσωπα που μπορούν να αναλάβουν την
2: πρωθυπουργία. Ούτε εμείς ή κανείς.
4: Είναι τα πρόσωπα που μπορούν να αναλάβουν την πρωθυπουργία σε μια δημοκρατία κοινοβουλευτική. Είναι πολύ συγκεκριμένα και είναι οι αρχηγοί των κομμάτων. Αυτοί συγκρίνονται με τα θετικά τους και τα αρνητικά τους. Αλλά επειδή είναι πολύ όμορφη η διαδικασία εκλογές, και εγώ τις χαίρομαι πάντα πάρα πολύ, και σας διαβεβαιώνω, μου κάνει ακόμα πάρα πολύ κέφι να γυρνάω την Ελλάδα και να μιλώ με κόσμο και να προσπαθώ πάντα να λύνω και μια σειρά από τοπικά προβλήματα, τα οποία.
2: Η όρεξή σας δεν κρύβεται πάντα.
4: Τα οποία μπορεί να είναι, ξέρετε, μπορεί να είναι πολύ, πολύ μικρά. Να δώσω ένα παράδειγμα, αν σας ενδιαφέρει και αν έχουμε ένα λεπτό. Εκεί που πήγα και έκανα την πεζοπορία στον Όλυμπο, τον οποίο κάναμε και τον εγγράψαμε στον κατάλογο του UNESCO, πολύ, πολύ μεγάλη επιτυχία, συνάντησα έναν αγωγιάτη. Λοιπόν, ο οποίος είναι ο μόνος αγωγιάτης ο οποίος μεταφέρει, έχει 12 ζώα και τα οποία μεταφέρουν όλα τα τρόφιμα και όλη την τροφοδοσία στα καταφύγια του Όλυμπου. Ένας είναι. Ο άνθρωπος ζήτησε ένα στέγαστο. Γιατί δεν είχε που να στεγάσει τα ζώα του. Μίλησα λοιπόν με τον ΟΦΠΕΚΑ. Δεν μας είναι λογικό ότι αυτός ο άνθρωπος που είναι ο μόνος άνθρωπος που τροφοδοτεί όλο το βουνό. Λύθηκε το πρόβλημα. Μπορώ να λύνω όλα τα ατομικά προβλήματα όλων των πολιτών. Δεν μπορώ να το κάνω. Θέλω να είμαι σαφής. Αλλά το λέω αυτό το παράδειγμα γιατί. Διότι οι περιοδίες για μένα εξακολουθούν να είναι ένα πολύ ζωντανό ερέθισμα τοπικών προβλημάτων και με κρατάνε γεωμένο. Προσπαθώ να περπατάω στον δρόμο όσο γίνεται. Δεν είναι πάντα εύκολο, ξέρετε, γιατί συνήθως σε τριγυρίζουν αυτοί που θέλουν να φωτογραφθούν μαζί σου. Οπότε η μεγάλη πρόκληση είναι πώς θα καταφέρεις να ξεφύγεις από τον ασφυκτικό εναγκαλισμό τους, να πας να δεις και τους κανονικούς ανθρώπους. Αλλά για μένα είναι κάτι το οποίο το ζω, μ' αρέσουν οι εκλογές και επειδή θεωρώ ότι είμαι βαθιά δημοκράτης, σέβομαι απόλυτα τη λαϊκή ετοιμιγωρία.
2: Και θέλετε, από ό,τι αντιλαμβάνω και με αυτό κλείνουμε, την τρίτη τετραετία. Τι θέλετε, δηλαδή το επιθυμείτε?
4: Μα δεν την ήθελα και αν δεν πίστευα ότι μπορώ να προσφέρω κάτι στη χώρα, δεν θα το έκανα. Και δύο τετραετίες θα μπορούσε να πει κανείς ότι αν κοίταζα το έργο μου, κοιμάμαι ήσυχος.
2: Άρα τι δίλημα θα βάλετε στους πολίτες, τι θα τους πείτε? Θα βάλετε δίλημα.
4: Διαλέξτε πρωθυπουργό και κόμμα που μπορεί να κυβερνήσει με βάση αυτό το οποίο θα σας πούν. Και εξετάστε αν αυτά τα οποία σας λένε έχουν οποιαδήποτε βάση, αν στηρίζονται σε πραγματικά δεδομένα, και αξιολογήστε μας, επειδή εμείς είμαστε κυβέρνηση τώρα, για το αν αυτό το οποίο σας είπαμε το 23 τα κάναμε. Όχι γιατί θα ψηφίσετε με βάση αυτά τα οποία κάναμε, αλλά διότι αυτό είναι ένα διαβατήριο αξιοπιστίας, μια σφραγίδα στο διαβατήριο αξιοπιστίας ενός κόμματος, το οποίο αυτή τη στιγμή είναι η κυβερνητική παράταξη.
2: Κύριε Πρόεδρε, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Υπερεύει τον χρόνο ρεκόρ για μένα, μόλις κατά 4 λεπτά μετά τις 9. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
4: Και εύχομαι καλό.
2: Είχα κατά νου να το
4: εύχομαι καλό Σαββατοκύριακο σε εσάς και στους ακροατές μας.
2: Καλή δύναμη και εσείς.
4: Να είστε καλά.
2: Συνέχεια. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Κυρίες και κύριοι, μαζί μας ήταν ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης και ερχόμαστε με το δεύτερο μέρος. Ωραία.
5: Η ώρα είναι 3.

Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι η ειδήσεις του Sky με την Αναστασία Τσιβγούλη. Ολοσχερό Sky και επιχείρηση με υφάσματα στην οδό Αγίου Παντελεήμονα στον Ελαιώνα στα όρια του Δήμου Εγάλεο μετά από φωτιά που εκδηλώθηκε στη μία τη νύχτα. Στο σημείο επιχειρούν 18 πυροσβέστες με 7 οχήματα. Η περιοχή έχει καλυφθεί από πυκνό καπνό ενώ διακόπηκε η κυκλοφορία στην οδό Αγίου Παντελεήμονα από το ύψος της Ιεράς Οδού. Η Ρωσία συμφώνησε να διαθέσει άμεσα περισσότερους από 300.000 τόνους δίζελ στην αμερικανική και τη διεθνή αγορά, ανακοίνωσε ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ έπειτα από συνομιλία που είχε με τον Ρώσο ομολογό του Βλαντιμίρ Πούτιν. Επιπλέον 500.000 τόνοι θα διατεθούν από τη Ρωσία κατά τη διάρκεια του Νοεμβρίου και ακόμη 1 εκατομμύριο αμέσως μετά. Ανάλογα με την κατάσταση των δηληστηρίων της, η Ρωσία θα διαθέσει μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα άλλους 3 εκατομμύρια τόνους δίζελ, διευκρίνησε ο Τραμπ, ο οποίος εκτίμησε ότι αυτή η εξέλιξη θα οδηγήσει σε μείωση των τιμών.